0: Αμαχικό αλλά και την Άγκυρα, ξεκαθαρίζοντας ότι ο Ισραηλινός στρατός δεν πρόκειται να αποχωρήσει από το όρος Ερμών και τη ζώνη ασφαλείας, όσο παραμένουν οι απειλές του κατά του Ισραήλ. Παράλληλα, προειδοποίησε ότι η χώρα του θα συνεχίσει να εμποδίζει οποιαδήποτε τουρκική στρατιωτική παρουσία στη Συρία. Σε σειρά επιχειρήσεων προχώρησαν και χθες οι αρμόδιες υπηρεσίες σε Ρόδο και Χαλκιδική για αυθαίρετες κατασκευές, ομπρέλες και ξαπλώστρες σε παραλίες. Υπάλληλοι της κτηματικής υπηρεσίας 12 νήσων σφράγισαν τα 4 beach bar που, σύμφωνα με οργανώσεις της Ρόδου, λειτουργούσαν παράνομα στην παραλία Τσαμπίκα. Την ίδια τύχη είχαν τα ομπρελοκαθίσματα που, σύμφωνα με το δίκτυο Ομπρέλα, είχαν τοποθετηθεί παράνομα από επιχείρηση που κατέλαβε τη διάσημη παραλία Άντωνι Κουίν, χωρίς ενεργή σύμβαση παραχώρησης. Στη Χαλκιδική, υπάλληλοι του Δήμου Πολυγύρου ξύλωσαν και πάλι πακτωμένες ομπρέλες και κλειδωμένες ξαπλώστρες, αυτή τη φορά από την παραλία Καλυβές. Πραγματική απώλεια για εκατομμύρια ανθρώπους χαρακτήρισε το θάνατο της βασίλισσας της Κάντρι Ντόλι Πάρτον ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Ανάρτηση στο Truth Social ανακοίνωσε ότι οι σημαίες θα κυματίζουν με σύστιες για μία εβδομάδα ως φοροτιμή στη μνήμη της θρυλικής τραγουδίστριας, η οποία έφυγε χθες σε ηλικία 80 ετών. Η Αμερικανίδα τραγουδίστρια έγινε γνωστή μέσα από τις μεγάλες επιτυχίες της, όπως το Jolene και το 9 to 5. Δύο μεγάλα ντέρμπι, ΠΑΟΚ-ΑΕΚ για την τέταρτη αγωνιστική και Ολυμπιακός Παναθηναϊκός για την πέμπτη αγωνιστική, ανέδειξε η κλήρωση της League Phase του Superbet Κυπέλλου Ελλάδος για την αγωνιστική περίοδο 2026-2027 που πραγματοποιήθηκε χθες. Αναλυτικά το πρόγραμμα των αγώνων στο sky.gr. Η Εθνική Γυναικών συνεχίζει την εντυπωσιακή της πορεία στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Βόλεϊ Γυναικών που διεξάγεται στην Τσεχία, καθώς επικράτησε με 3-1 της Αυστρίας και εξασφάλισε την παρουσία της στους 16 της διοργάνωσης. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά αίθριος θα είναι σήμερα ο καιρός στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 38 με 39 βαθμούς Κελσίου. Γενικά αίθριος καιρός προβλέπεται στις περισσότερες περιοχές της χώρας με τοπικές νεφώσεις, πρόσκαιρες μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες στη Μακεδονία, κυρίως στα ορεινά της κεντρικής και ανατολικής Μακεδονίας και με μικρή πιθανότητα στα λοιπά υπηρωτικά ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν στις περισσότερες περιοχές μεταβλητή ασθενής και στα πελάγη δυτική, βορειοδυτική 3 με 5, τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα και θα φτάσει στα υπηρετικά τους 36 με 38, κατά τόπου στα νότια τους 39 βαθμούς Κελσίου και στην νησιωτική χώρα τους 34 με 36, τοπικά στη νότια Κρήτη 38 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημερωσή σας στις 3.30.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: πάω στοίχημα ότι ο Αντώνης Σαμαράς, επειδή την ξεκινήσαμε χθες την κουβέντα, δεν την ολοκληρώσαμε, θα το κάνει το κόμμα 2 μήνες πριν τις εκλογές.
1: Δεν την ολοκληρώσαμε γιατί δεν με ακούς. Ο Σαμαράς θα το κάνει πιο σύντομα το κόμμα.
0: Ναι, δεν θα το κάνει ρε. Δεν έχει κανένα λόγο να μην σιγοψίσει το Μητσοτάκη. Του αρέσει αυτό. Δημιουργεί τριβή στη Νέα Δημοκρατία, δημιουργεί ανησυχία, δημιουργεί κάτι το άγνωστο.
1: Άμα μείνεις πολλή ώρα μπροκοντά στα κάρβουνα, Αντώνη, κινδυνεύεις να καείς και ο ίδιος. Όχι μόνο αυτό που ψήνεις. Δηλαδή, ο Σαμαράς θέλει να αρχίσει να καταγράφεται στις δημοσκοπήσεις. Ο Σαμαράς θέλει να αρχίσει να έχει υποψηφίους και να τους βγάζει μπροστά στις τοπικές κοινωνίες. Εγώ σου λέω θα βγαίνουν στα κανάλια απαραίτητα, αλλά θα βγαίνουν στις τοπικές κοινωνίες να κυνηγάνε την ψήφο. Να μιλάνε για αυτόν. Να χτυπάνε και αυτοί τον Μητσοτάκη. Κάποιοι το κάνουν ήδη. Που έχουν μια πρόσβαση στις κοινωνίες.
0: Μπορούν να το κάνουν και έτσι.
1: Αλλά θέλει να αρχίσει να καταγράφεται και να ψήνονται και αυτοί που είναι κοντά του ότι όντως θα γίνει. Γιατί σου λέω άλλωστε, θα περιμένω εγώ μέχρι τον Απρίλιο και αν δεν το κάνει.
0: Όχι.
1: Θα εκτεθώ, θα κάνω, θα ράνω και μετά θα βγει πάλι ο Μητσοτάκης και δεν θα έχω και μια πρόσβαση.
0: Δεν είναι έτσι. Γιατί βλέπει τι έγινε με την Καριστιανού, πώς ήρθε όλη αυτή η κάμψη και μετά υπέρχεται η κούραση. Γιατί να σου πω ότι ακόμα και στέλεχος που είναι κοντά στον Τσίπρα μου έλεγε ότι και εμείς κάποια στιγμή δεν θα είναι γραμμικό αυτό που βλέπουμε, θα υπάρχει μια κόπωση. Άρα λοιπόν θα πάει από τώρα να κάψει όλη αυτή την ανησυχία που έχει προκαλέσει η Νέα Δημοκρατία για να φτιάξει το κόμμα, για να έρθει ο Φεβρουάριος και να πέσει τα ποσοστά του. Γιατί να το κάνει αυτό.
1: Ο πρώτος σταθμός θα είναι η ανακοίνωση ψηφοδελτίων από τη Νέα Δημοκρατία. Τι θα γίνει μετά? Κάποιοι θα μείνουν απ' έξω, προφανώς. Και αυτό δεν αργεί. Θα βγάλουν πολλά ονόματα και πολύ σύντομα από την Πειραιώς. Τα έχουν ετοιμάσει σχεδόν. Εκεί θα φανούν οι πρώτοι δυσαρεστημένοι. Και θα πάει να τους εγκολυπώσει ο Σαμαράς. Είτε αυτοί αφορούν παλιούς πολιτευτές που δεν θα συμμετάσχουν, είτε αυτοδιοικητικούς που δεν θα θέλουν να παραιτηθούν για να μπορέσουν να μπουν μέσα στα ψηφοδέλτια. Και θα αρχίσει να κλείνει και τα δικά του ψηφοδέλτια, γιατί ήδη έχει κάνει πολλά τηλέφωνα. Και το ωραίο είναι. Να είσαι τώρα τοπικός, να είσαι δυσαρεσμένος από την Νέα Δημοκρατία, αλλά εντάξει, γνωριμίες υπάρχουν και πολλές φορές και οι φιλίες. Σε παίρνει ο Σαμαράς. Σου λέει αυτό, ναι, λες εσύ, γιατί όχι κτλ. Το μαθαίνουν στη Νέα Δημοκρατία. Σε παίρνουν για την Νέα Δημοκρατία. Μα τώρα τι κάνεις εκεί, πας με τον Σαμαρά, ξέρεις πόσα τέτοια γίνονται στην επαρχία αυτή τη στιγμή.
0: Καλά, ναι, εννοείται. Γίνεται αντίστοιχα και με ΣΥΡΙΖΑ και με ΕΛΑΣ και με ΠΑΣΟΚ.
1: Και τι παζάρι γίνεται.
0: Όχι, 100%. Αλλά αυτός είναι άλλος ένας λόγος που πιστεύω ότι μπορεί να τους κρατήσει ζεστούς. Γιατί αν κάνει ένα κόμμα τώρα το οποίο γράψει μια δυναμική 5-6% και μετά θα ανακοινώσει υποψηφίους, γιατί μετά να πάνε στο Σαμαρά. Ενώ αν υπάρχει αυτή η αναμονή κοινού, εγώ το βλέπω για Μάρτιο, έτσι. Τόσο αργά. Δηλαδή, αν υπολογίζει ότι θα γίνει το Μάιο εκλογές, Μάρτιο θα τον πουγουνίσει να του σιγοψίσει όσο μπορεί. Στην Πελοπόννησο είναι δυνατός. Δυνατός δεν είναι.
1: Είναι δυνατός στην Πελοπόννησο.
0: Βόρεια Ελλάδα θα πάρει Καραμαλικούς.
1: Καταρχάς, θα πάρει Καραμαλικούς, θα πάρει από την Φωνή Λογικής και θα πάρει και από την Καριστιανού. Από τη Φωνή Λογικής, καταρχάς, να σου πω κάτι. Σε ευρωεκλογές κατέβηκε η Φωνή Λογικής, έγραψε πόσο, 3%.
0: Ναι.
1: Και έβγαλε ευρωβουλευτή την κυρία Λατινοπούλου. Ο μηχανισμός όλος είναι ο Σαμαρά.
0: Ναι.
1: Ο γραμματέας του κόμματος της Λατινοπούλου είναι ο κύριος Κόλλιας. Στενότατος συνεργάτης του κύριου Σαμαρά, γραμματέας οργανωτικού όταν ήταν πρόεδρος. Θα μείνει στη Φωνή Λογικής άμα κάνει κόμμα Σαμαράς.
0: Όχι, γι' αυτό λέμε ότι και τα ποσοστά τώρα της Λατινοπούλου είναι πλασματικά. Ό,τι βλέπεις δηλαδή από τα δεξιά δεν ξέρεις πώς θα κινηθεί άμα έρθει ο Σαμαράς. Άρα λοιπόν άλλος ένας λόγος να μην κάψεις τα χαρτιά του από τώρα. Ας τους να νομίζουν.
1: Εγώ πιστεύω ότι τους επόμενους λίγους μήνες θα έχουμε τις ανακοινώσεις.
0: Νοέμβριο δηλαδή.
1: Εγώ πιστεύω φθινόπωρο.
0: Φθινόπωρο. Εγώ λέω ότι αν πάμε εκλογές Απρίλιο, τέλη Φεβρουάριο. Αν πάμε εκλογές Μάιο, Μάρτιο. Και μπαίνει το μπουκάλι εδώ πέρα τώρα.
1: Τέλη Φεβρουαρίου δεν μπορεί να κάνει ανακοίνωση γιατί θα μπαίνουν τα γεωτρύπανα στο Ιόνιο. Τι θα πει να μπει, δεν τρυπάνε καλά.
0: Καλά, εντάξει. Άσχετο με αυτό. Θα κάνει τις ανακοινώσεις. Τι θα τον εμποδίσουν τα γεωτρύπανα.
1: Timing. Επικοινωνιακά δεν είναι καλό.
0: Καλά, ας το κάνει 15 Φεβρουάριο, Γιάννη, όχι 27.
1: Ωραία, εντάξει, δεν είναι στοίχημα.
0: Στοίχημα.
1: Να.
0: Μπουκάλι.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Ναι. Χρωστάς ήδη ένα.
0: Ωραία, λοιπόν. Και τι χρωστάω ένα?
1: Κάτι δικά μας, ξέρω εγώ.
0: Είστε συντονισμένοι στο Sky 103,3. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 11 στον Εξώστη με τον Γιάννη Καντέλη
1: και τον Αντώνη Ατζολέτο.
0: Στον ήχο είναι ο Παναγιώτης Παπακαλούσης. Στο τηλεφωνικό κέντρο η Αργυρό Γεμελιάρη. Δημοσιογραφική επιμέλεια ο Δημήτρης Γιαννίδης και μουσική επιμέλεια η Κωνσταντίνα Βαρσάμι.

0: Κανά παρασκήνιο για το υπουργικό θα μας πεις τώρα?
1: Και παρασκήνιο έχει, και ποιοι πήγανε μετά να φάνε οι δυο τους για να συζητήσουν των μέτρων.
0: Τι φάγανε, ψαράκι?
1: Τι φάγανε, δεν ξέρω, δεν πήγανε σε ψαροταβέρνα. Πήγανε σε ένα κεντρικό, σε ένα εστιατόριο στο κέντρο της Αθήνας.
0: Ωραία.
1: Με τα σακάκια στους ώμους. Γιατί είχε πολύ ζέστη χθες.
0: Ναι, εντάξει. Αφού το έκανα και το σακάκι, πάρα.
1: Καήκαμε έξω από το υπουργικό, ναι.
0: Λοιπόν, καλά, και εγώ έχω να σου πω για φαγητά που γίνονται, γιατί υπάρχουν πολλές ζυμώσεις, κυρίως από ανεξάρτητους βουλευτές που θέλουν να δουν και αυτοί τι θα κάνουν. Και έχω να σου πω και για βουλευτή που δεν είπαμε χθες, που οδεύει προς το Πασόκ.
1: Εγώ έχω να σου πω πράγματα που αφορούν την τσέπη.
0: Ναι,
1: θα σου πω
0: είναι πολύ
1: σημαντικό. Τι θα μπει στην τσέπη σου.
0: Ωραία. Και εγώ θα σου πω για την ποσόστοση παλιών και νέων που με ρώτησες χθες στην Ελλάς.
1: Α, ναι, χτυπάνε κουδούνια. Έχουν πάει στην Αμαλίας και χτυπάνε.
0: Έχει και Φιλελλήνο γραφεία τώρα. Έχει δύο γραφεία να χτυπήσουν.
1: Χτυπάς με Αμαλίας, σου λένε είσαι Φιλελλήνο. Τρέχεις Φιλελλήνο μέσα στη ζέστη, σου λένε είναι Αμαλίας.
0: Λοιπόν, πάμε εξώστη.
1: Πάμε εξώστη.

0: ξέρω αν κάθε μέρα θα παίζουμε Μαρία Καϊσιάνου στον Εξώστε.
1: Να σου πω κάτι.
0: Στο πράγμα.
1: Πάει με τόση φορά προς τα κάτω που αυτό δημιουργεί αγωνία. Και όταν έχεις αγωνία, βγαίνεις και μιλάς περισσότερο. Και όσο περισσότερο μιλάς, προκύπτουν διαμάντια.
0: Καλά έκανε και δεν μιλούσε πάντως. Ήταν μια στρατηγική πολύ καλά σχεδιασμένη. Τώρα δεν ξέρω πόσο καλά θα πάει αυτό. Δηλαδή, οργανωμένο σχέδιο διάλυσης του κόμματος.
1: Το οποίο το οργάνωσαν οι άνθρωποι που έχουν υπογράψει την ιδρυτική διακήρυξη και ήταν στο πλευρό τους και τους αυτοαποθέωνονταν.
0: Γι' αυτό μπήκαν μέσα, Γιάννη μου, τι δεν καταλαβαίνεις.
1: Τελικά η μόνη γνήση εκπρόσωπη αυτού του κόμματος ποιοι είναι?
0: Δεν ξέρω, πάμε να την ακούσουμε λίγο.
2: Απομακρύνουμε τα βαρύδια από πάνω μας. Ουσιαστικά θα δώσει την ελπίδα αυτή την, αυτό που χρειαζόταν για να απογειωθεί. Μας κράτησε στο έδαφος, αλλά εμείς είμαστε για ψηλά. Άρα προς τα εκεί πάμε.
0: Η κυρία Καριστιανού.
1: 6-20 ευρώ.
0: Πέρα εσύ, εντάξει τώρα.
1: Δώσουμε, δώσουμε 20 ευρώ.
0: Γίνει αρχηγός κόμματος.
1: Είναι για την ελπίδα, Αντώνη.
0: Δηλαδή παρουσιάζεται.
1: Αντώνη, με 20 ευρώ σου δίνω ελπίδα.
0: Κάποιος στην πλατεία Αριστοτέλους και λέει: εγώ είμαι του κόμματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Μαζεύω 20 ευρώ και πας και τα δίνεις. Και βγαίνει αρχηγός και το καταγγέλει.
1: Καταρχάς πρέπει να καταγγείλει για αυτούς που το έδωσαν. Δηλαδή, θα σε ψηφίζει ο άλλος που πάει και δίνει ένα 20 ευρώ σε κάποιον που κόβει στην πλατεία Αριστοτέλους και λέει είναι για τη Μαρία Χριστιανού.
0: Και πόσα μάζεψε κιόλας, δεν μας είπε.
1: Ναι, όντως έκανε ταμείο.
0: Είχε κόσμο, έκανε ταμείο. Και βέβαια το άλλο, δεν έχω καταλάβει τελικά, το πρόγραμμα του Τσίπρα το έχει αντιγράψει, ο Τσίπρας έχει αντιγράψει και τον Κασελάκη και την Καριστιανού, γιατί και ο Κασελάκης τα ίδια λέει.
1: Και τον Πασόκ.
0: Και καλά, για το Πασόκ, ρε, εκεί βγήκε και μετά μέσα μαζική μεταφορά.
1: Εντάξει, το Πασόκ μην τα βάζουμε στην ίδια τέτοια.
0: Όχι, όχι,
1: το,
0: όχι.
1: Για να έχουμε όλη την πλήρη εικόνα. Αλλά όχι, δεν είναι το ίδιο πράγμα. Κοιτάξτε.
0: Είχε δύο Κασελάκη και είπε το ίδιο πράγμα.
1: Και τι, Καριστιανού, γιατί να μην το πει.
0: Εντάξει, σωστά.
1: Και καταρχάς ετοιμάζει το ακόμα το οικονομικό πρόγραμμα, το έχουμε μάθει.
0: Όχι, εντάξει, για να μην τους το κλέψουν.
1: Για να μην τους το κλέψουν.
0: Λογικό.
1: Είναι η καθηγήτρια πανεπιστημίου που ήταν υπέρ της δραχμής το 2015, που ετοιμάζει το πρόγραμμα.
0: Είναι ακόμα στο κόμμα αυτή, δεν ξέρω, τις έχω χάσει πια.
1: Δεν έχει παραιτηθεί. Δεν έχει παραιτηθεί. Ετοιμάζει το οικονομικό πρόγραμμα. Με κάτι φοιτητές της είχε βγει και είχε κάνει κάτι δηλώσει τότε που ανακοινώθηκε το κόμμα Καριστιανού.
0: Λοιπόν, όλοι αυτοί που τα κάνουν αυτά είναι παλιόπαιδα.
1: Είναι παλιόπαιδα.

0: Ο Άδωνος Γεωργιάδης έβγαλε πάλι την ατάκα. Έχουμε να ασχολούμαστε. Και το πιστεύει αυτό που είχε τον Τσίπρα.
1: Ναι, γιατί
0: δεν θέλει... το είπε έτσι για να κάνει εντύπωση σε η χθεσινή του εμφάνιση εδώ στο Sky, στην τηλεόραση.
1: Θέλει κιόλας να δείξει το παιδί μου ότι δεν έχει ρομάσει ακόμα. Είναι αυτός που ξέραμε, ο πρόεδρος του 15 μελούς. Είναι ακόμα παιδί και είναι παλιόπαιδο, κατάλαβες.
0: Είναι το παλιόπαιδο που διέλυσε το κόμμα, τους παράτησε και τους άλλους έξω. Σου λέει ορισμός δεν είναι. Τι άλλο πρέπει να κάνει για τον παλιόπαιδο.
1: Και αυτό ήταν στην πρώτη εμφάνιση. Δεν ξέρω τι θα πει στη δεύτερη. Δεν ξέρω τι βάζει.
0: Γλυκά ξεκίνησε. Εγώ στο είπα και χθες. Με τον παλιόπαιδο έχει και μια γλύκα μέσα.
1: Πάντως δεν απάντησαν από την Ελλάδα. Έβγαλαν κάτι την Κυριακή το βράδυ στη συνέντευξη του Μαρινάκη που είχε δώσει στη Μακεδονία. Και χθες δεν ξαναείπαν τίποτα. Μόνο κάποια στελέχη που βγήκαν.
0: Μήπως δεν έχουν γυρίσει από διακοπές στην Ελλάδα.
1: Όχι, έχουν γυρίσει. Έχουν γυρίσει αφού σου λέω ψηφοδέλτια. Εδώ γίνεται χαμούλη. Σας τα πω μετά.
0: Αυτά μπορεί να είχαν έτοιμα από πριν.
1: Συμφωνούν όλοι στη Νέα Δημοκρατία με το παλιόπαιδο?
0: Για να δούμε.
2: Το γεγονός ότι ο Τσίπρας πάει στη ΔΕΘ πριν το Μητσοτάκη, πώς το βλέπετε?
3: Αδιάφορο.
2: Αδιάφορο, δεν σας απασχολεί?
3: Ξέρω, είτε μιλούσε πριν είτε μιλούσε μετά, ναι, θα δώσει, σας είπα, πολύ περισσότερα όπως κάνει από τότε που εμφανίστηκε στα πολιτικά πράγματα της χώρας.
2: Να ρωτήσω, ο Γεωργιάδης είναι παλιόπαιδο, μου λένε το πρωί.
3: Ο καθένας έχει τον τρόπο με τον οποίο εκφράζει.
0: Ούτε με την ανακοίνωση προφανώς συμφωνεί που λέει ο Τσίπρα, που έβγαλε η κυβέρνηση και λέει τι κάνει ο Τσίπρας γιατί πάει πριν από εμάς.
1: Ρήγμα στην κυβέρνηση.
0: Δεν νομίζω ότι είναι ρήγμα στην κυβέρνηση, αλλά δείχνει τι χαμός γίνεται στα βόρεια, Αντώνη μου.
1: Βέβαια, εντάξει. Εκεί πάει πάντα το πράγμα, είμαστε στην προεκλογική περίοδο.
0: Και στην προεκλογική περίοδο τι πρέπει να κάνει ο υποψήφιος? Να δηλώσει ένα διαφορετικό αφήγημα, προφίλ σε σχέση με τον αντίπαλό του.
1: Ναι.
0: Άρα, οι δύο αντιπρόεδροι, από τη μία Άδωνης παλιόπαιδο, Χατζηδάκης, εντάξει, δεν χρησιμοποιώνται δισεκφράσεις.
1: Ναι, ναι, εντάξει, είναι και η πρωτιά εδώ πέρα, είναι σκληρός ο αγώνας.
0: Ναι, και έχει ανέβει ο πύχης στα βόρεια πολύ. Και είσοδος Μαρινάκη,
1: ναι,
0: που πάει ψηλά στις δημοσκοπήσεις, ανεβάζει τη θερμοκρασία στα βόρεια. Οπότε εκεί θα είναι από τα μεγάλα ντέρμπι. Για την πρώτη τριάδα, τετράδα, πώς θα διαμορφωθεί στο βόρειο τομέα. Θα πούμε τις άλλες μέρες γιατί έχει πολλά ντέρμπι προεκλογικά και είναι ωραίο όλο αυτό που γίνεται μεταξύ των βουλευτών τώρα. Ο ένας προσπαθεί να διαφοροποιηθεί από τον άλλον.
1: Και σε Πασόκ και σε Ελλάς. Σε Ελλάς, παλιοί νέοι, εκεί να δεις τι έχει να γίνει.
0: Εδώ στο Πασόκ μας είχε πει Βάση Αναστασίου, είμαι πρώτη επιλαχούσα. Άμα πεθάνει αυτός που είναι μπροστά μου, θα γίνω βουλευτής.
1: Εκεί που νομίζω πως συμφωνούν όλοι είναι οι τοποθετήσεις σε σχέση με τον Αντώνη Σαμαρά, έτσι.
0: Εντάξει, και ένα λόγο παραπάνω προφανώς έχει ο Γιώργος Γεραπετρίτης, γιατί αυτός δέχεται τα βέλη από τον κύριο Σαμαρά.
1: Και τη δέχτηκε και... πριν δύο χρόνια, έτσι, ναι, στις αρχές.
0: Και έτσι δεν οδηγήθηκε εκτός ο κύριος Σαμαράς.
4: Ο κύριος Σαμαράς τοποθετήθηκε ενώσο ο ίδιος ήταν εκείνος ο οποίος συζητούσε με τον κύριο Ερντογάν και με την τουρκική κυβέρνηση. Την τριετία των ήρεμων νερών, όχι μόνο δεν έχουμε τετελεσμένα της Τουρκίας, αλλά έχουμε μια εξαιρετικά αναβαθμισμένη θέση της Ελλάδας. Κανείς ο οποίος δεν είναι αιμονικός δεν μπορεί παρά να παραδεχθεί ότι σήμερα η Ελλάδα είναι πολύ πιο ισχυρή.
0: Η λέξη κλειδί είναι το αιμονικό.
1: Και νομίζω ότι αυτά που ακούμε τώρα είναι πολύ light όταν το Μάρτιο ο Αντώνης Σαμαράς φτιάξει το κόμμα του. Εκεί θα βλέπεις ανακοινώσεις επί ανακοινώσεων, δηλώσεις επί δηλώσεων.
0: Εντάξει, okay. και να δεις, είτε το κάνει το Μάρτιο το κόμμα, που λες εσύ και θα κεράσω εγώ το μπουκαλί, το κάνει τώρα το φθινόπωρο που λέω εγώ θα κεράσεις εσύ. Σου ξαναείπα, ο κύριος Γεραπετρίτης έχει ένα λόγο παραπάνω να απαντήσει σε όλο αυτό το ξύλο εντός ή εκτός εισαγωγικών που έχει φάει. Δεν το έχει φάει μόνο τον κύριο Σαμαρά, το έχει φάει από πολλούς. Και στην κυβέρνηση μπορεί να μην συμφωνούν όλοι με τη λογική των ήρεμων νερών. Αλλά είναι μια πολιτική η οποία εξηγεί γιατί θεωρεί ότι έχει πετύχει. Από τις αφήξεις Τούρκων τουριστών στα νησιά του Αιγαίου το καλοκαίρι μέχρι το ότι τρία χρόνια τώρα δεν έχουμε και κανένα χάμο στο Αιγαίο, ούτε από παραβιάσεις ούτε από παραβάσεις. Τώρα αρχίζει λίγο να ανεβάζει το θερμόμετρο η Άγκυρα. Άρα λογικό είναι να βγει να απαντήσει και λογικό να είναι ένα από τα θέματα τα οποία θα τα βρούμε μπροστά μας, πιστεύω, γιατί τα ελληνοτουρκικά θα μας απασχολήσουν πάρα πολύ όσο μπαίνουμε στο φθινόπωρο.
1: Ο Σαμαράς με ένα 6-7-8% θα είναι εντάξει για αρχή.
0: Υπέροχα θα είναι, τι άλλο θέλει?
1: Δεν ξέρω γιατί μπορεί να έχει περισσότερο, δηλαδή ψήφιο, ξέρω εγώ τι να σου πω.
0: Εντάξει, δεν πάει και για αυτοδυναμία ο Σαμαράς.
1: Δεν πάει, λες, ε.
0: Εντάξει, να είμαστε και λίγο. Πιστεύω ότι όταν ανακοινωθεί το ψηφοδέλτιο, κάποιος δικός θα βγει να το πει. Αλλά δεν πάει για την αυτοδυναμία. Να είμαστε τώρα να ξέρουμε και το μέτρο. τη ζημιά στο Μητσοτάκη την κάνει και με 3% και με 5% και με 7%.
1: Εντάξει.
0: Το μέγεθος αλλάζει τη ζημιά.
1: Με 3% για αν πεις ότι τα περισσότερα τα πάρει από τα δεξιά κόμματα και δεν κάνει και μεγάλη ζημιά. Γι' αυτό το λέω. Το ποσοστό παίζει μεγάλο ρόλο.
0: Ναι,
1: 3%
0: αλλά...
1: είναι αποτυχία δηλαδή.
0: Παραπάνω εγώ εκτιμώ ναι, ότι ναι. θα είναι, αλλά θεωρώ ότι οτιδήποτε κάνει μπορεί να προκαλέσει ζημιά στην Νέα Δημοκρατία, γιατί μιλάμε για εκλογές οι οποίες θα είναι οριακές. Οριακές για τον πρώτο, οριακές για το αν θα φτάσει το 30, οριακές πως θα θέλει για την αυτοδυναμία η Νέα Δημοκρατία. Άρα και η ψήφος θα μετρήσει σε αυτές τις εκλογές. Πραγματικά από τις εκλογές θα μετρήσει και η ψήφος, και γι' αυτό βλέπουμε να πέφτει και τόσο ξύλο στην διαδικασία αυτή που έχουμε μπροστά μας. Αλλά να πάμε λίγο στα της οικονομίας. Γιατί έχουμε ναι. λίγο χρόνο. Στο ναι, δεύτερο ναι. μισάωρο θα έχουμε τον κύριο Θοδωρικάκο, τον Υπουργό Ανάπτυξης, να μιλήσουμε και για τις τιμές και για την αγορά και με τα όσα ετοιμάζονται από 1η Σεπτεμβρίου για να συγκρατηθεί.
1: Καταρχάς, ήθελα να σε ρωτήσω, επειδή ακούμε μέτρα. Αυτά που θα ανακοινωθούν στο Βελίδιο Σάββατο βράδυ, στην ΔΕΘ 5 Σεπτεμβρίου, εκεί θα είσαι εσύ, έχουν κλειδώσει.
0: Εμένα μου λένε ότι το πακέτο το οικονομικό των ανακοινώσεων του κ. Μητσοτάκη έχει κλειδώσει.
1: Και το μέτρο έκπληξη που κάθε χρόνο ψάχνουμε και συνήθως το βρίσκεις.
0: Ναι, μου λένε ότι έχει κλειδώσει το πακέτο.
1: Μάση με τα εργασιακά τότε, έτσι, ναι. το θρίλερ.
0: Πριν τρία χρόνια. Το πακέτο το οικονομικό έχει κλειδώσει. Θα γίνει μια ακόμα σύσκεψη στο Μαξίμου για το πρόγραμμα όμως, γιατί ταυτοχρόνως ο κ. Μητσοτάκης έχει πει θα παρουσιάσει και το πρόγραμμα για το προεκλογικό της Νέας Δημοκρατίας στους βασικούς άξονες. Σε αυτή τη σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου θα γίνει μετά την επίσκεψη στη Θεσσαλονίκη για τους παραγωγικούς φορείς, άρα μετά τις 27 Αυγούστου, για να κλειδώσουν και οι άξονες του προγράμματος. Το τι θα ανακοινώσει δηλαδή στη Θεσσαλονίκη.
1: Άρα και Πέμπτη πάει Θεσσαλονίκη.
0: Και τι θα αναπτυχθεί σε δεύτερο χρόνο κατά τη διάρκεια των επόμενων μηνών από το πρόγραμμα. Τώρα, ως προς τα μέτρα τα οποία μου λένε αρμόδιες πηγές ότι έχουν κλειδώσει, καταλαβαίνω ότι γίνεται πολλή δουλειά για τους λογαριασμούς ρεύματος. Εδώ υπάρχει η ρήτρα που έχει συμφωνηθεί με την Ευρωπαϊκή Ένωση για την ενέργεια, για την εξαίρεση από τις δαπάνες, που είναι σε βάθος τριετίας. Και αυτό θα βοηθήσει πολιτικές με βάση τη ρήτρα που θα παρουσιάσει η κυβέρνηση. Είναι γύρω στο 1,5 δις αυτή η ρήτρα που θα παρουσιάσει ο κ. Μητσοτάκης. Θα οδηγήσουν σε πολύ σημαντικές μειώσεις στις τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος. Αυτό μαθαίνω, γιατί υπήρξε και χθες συζήτηση στο Υπουργικό Συμβούλιο για τις τιμές με αφορμή την παρουσίαση που έκανε ο κ. Θεοδωρικάκος. Αλλά έγινε και πολλή συζήτηση και φάνηκε η αγωνία και η ανησυχία για το τι έρχεται το χειμώνα. Γιατί φοβούνται πάρα πολύ την ενέργεια και τα σιτηρά, επειδή έχουν ανέβει οι διεθνείς τιμές λόγω του πολέμου και στην Ουκρανία, λόγω του πολέμου και της συνεχιζόμενης σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή. Άρα έχει μια πολύ δύσκολη εξίσωση μπροστά της κυβέρνησης όσον αφορά τις τιμές.
1: Λοιπόν, κράτα τις πληροφορίες για τη ΔΕΘ. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Ένα μικρό διάλειμμα και επιστρέφουμε και με τον κύριο Θεοδωρικάκο.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Σε εξέλιξη παραμένει φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στον Άγιο Βλάσιο Βιωτίας. Για την κατάσβεση της επιχειρούν ισχυρές επιγείες δυνάμεις με 92 πυροσβέστες, 5 ομάδες πεζοπόρων και 25 οχήματα. Βελτιωμένη εικόνα παρουσιάζει άλλη φωτιά στη Βιωτία σε δασική έκταση στη Στεφάνη. Βελτιωμένη είναι και η εικόνα της πυρκαγιάς που ξέσπασε χθες σε χαμηλή βλάστηση και απορρίμματα στο ελληνικό Σαλαμίνας. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, δεν υπάρχει πλέον κίνδυνος επέκτασής της, ωστόσο ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν στην περιοχή προκειμένου να ανακόψουν τυχόν αναζωοπυρώσεις. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα για τα νησιά του Ιωνίου. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 3 προβλέπεται σε αρκετές περιοχές της Πυρωτικής και στο σύνολο της νησιωτικής χώρας. Σε 2 συλλήψεις προχώρησαν κλιμάκια της πυροσβεστικής για πυρκαγιά που ξεκίνησε από όχημα και επεκτάθηκε σε δασική έκταση του Δήμου Παγκαίου Καβάλας. Αναχώρησε από τη Μόσχα το αεροσκάφος που πιστεύεται ότι μετέφερε το διευθυντή της CIA, John Ratcliffe, σύμφωνα με τα στοιχεία του ιστότοπου παρακολούθησης αεροπορικών πτήσεων. Αξιωματούχοι των ΗΠΑ ή της Ρωσίας δεν προέβησαν ανάμεσα σε κάποιο σχόλιο για την πτήση, ούτε επιβεβαίωσαν ότι ο Ratcliffe βρισκόταν στο αεροσκάφος. Άνοιγε σήμερα η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή νέων αιτήσεων στο πρόγραμμα Προσωπικός Βοηθός για άτομα με αναπηρία, το οποίο καθιερώθηκε ως μόνιμη υπηρεσία εθνικής εμβέλειας. Πραγματική απώλεια για εκατομμύρια ανθρώπους χαρακτήρισε το θάνατο της βασίλισσας της Κάντρι Ντόλι Πάρτον ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Με ανάρτησή του στο Truth Social ανακοίνωσε ότι οι σημαίες θα κυματίζουν με σύστιες για μία εβδομάδα. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, έως 38 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 36 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Γεράσιμος μάλιστα μας λέει ότι το μπουκάλι είναι για το μαζονάκι. Λόγω του παλιόπαιδου. Εντάξει, μια χαρά ακούγεται γι' αυτό.
1: Εντάξει, ναι.
0: Μέσα. Διαβάζουμε εδώ διάφορα μηνύματά σας. Ο Ατζολέτος λέει: χαμογελάει ελαφρώς. Έχει πολλά θέματα. Καλά, θα περάσουμε. Εντάξει, έχω πράγματα να πω βασικά. Οπότε, ναι, και θέματα έχω. Στοίχημα ότι ο Σαμαράς δεν θα κατέβει σε εκλογές, λέει ο νεόφυτος από το Πασαλιβάλι.
1: Το δεν θα κατέβει.
0: Μαζί, ναι, μαζί με την Καρισιά Ρος. Δεν θα φτάσει σε εκλογές.
1: Μήπως τελευταία στιγμή κάνει και δήλωση στήριξη.
0: θέλει να ψήσει το Μητσοτάκι ο Σαμαράς, είναι το στυλ του, λέει η Ιρώ. Συμφωνεί μαζί μου, άρα είναι μαζί στο στοίχημα η Ιρώ.
1: Θα συνεισφέρει στο μπουκάλι αν το χάσεις.
0: Θα τη το στείλω. Να απαντήσει η Ιρώ. Να απαντήσει η Ιρώ. Έλεγες για την ΔΕΘ λοιπόν.
1: Κοίτα, θα σου πω κάτι. Πριν η τελευταία σύσκεψη που έγινε στο Μαξίμου, πριν φύγει ο Μητσοτάκης για τα Χανιά για τις διακοπές, αυτό το δεκαήμερο, αφορούσε το πρόγραμμα που σου λέγα πριν. Το πήρε μαζί του να το μελετήσει, το παρουσίασαν ο κ. Χατζηδάκης και ο κ. Κέρτσος. Αυτοί έχουν τελική επεξεργασία πριν το πάρει στα χέρια του κ. Μητσοτάκης, κάνει την παρουσίαση. Έδειξε μια ικανοποίηση, μαθαίνω. Περιμένουμε τώρα τις παρατηρήσεις, αφού το διάβασε στις διακοπές του, στο τι μπορεί να προσθεθεί και να αφαιρεθεί για να αποφασιστεί και τι θα υποθεί στην ΔΕΘ από αυτούς τους άξονες. Και σου λέγα για την ενέργεια ότι έγινε πολλή συζήτηση χθες στο Υπουργικό και νομίζω επειδή όλοι, αν κάνεις όπως οδηγείς αυτή τη στιγμή και κοιτάξεις κάπου την τιμή της βενζίνης ή του πετρελαίου, θα δεις ότι είναι πολύ τσουχτερή. Καταλαβαίνω ότι ετοιμάζονται από την πλευρά της κυβέρνησης να παρατείνουν την επιδότηση στον ντίζελ,
0: ναι,
1: και στην βενζίνη, γιατί ήδη έχουν σκαρφαλώσει πολύ πάνω από τα 2 ευρώ και ξεφεύγει η κατάσταση. Το μεγάλο πρόβλημα που έρχεται είναι οι τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος, γιατί υπάρχει, όπως συζητήθηκε χθες, και μια πίεση για τις τιμές του φυσικού αερίου. Άρα και εκεί η κυβέρνηση πρέπει να δει τι θα κάνει και τι ανακοινώσεις θα γίνουν από τον Πρωθυπουργό στην Θεσσαλονίκη και βεβαίως η συνολική πορεία της ακρίβειας για το χειμώνα, γιατί πάντα ο χειμώνας είναι δύσκολος, τουλάχιστον αυτό έχουμε μάθει να λέμε τα τελευταία χρόνια με βάση το τι γίνεται με τους πολέμους στην Ουκρανία και στην Μέση Ανατολή. Και αφού συζητάμε για αυτά, η τελευταία προσπάθεια αφορά αυτή την συμφωνία που έχει η κυβέρνηση με τα σούπερ μάρκετ και εταιρείες για την συγκράτηση των τιμών που ενημέρωσε χθες ο κ. Θεοδωρικάκος στο Υπουργικό Συμβούλιο, ο οποίος Υπουργός Ανάπτυξης είναι μαζί μας στην τηλεφωνική γραμμή. Τον καλημερίζουμε. Καλημέρα κύριε Θεοδωρικάκο.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Καλημέρα σας και να ευχηθώ καλή σεζόν, να έχετε καλές επιτυχίες. Καλημέρα στους ακροατές μας.
1: Για αυτή η συμφωνία χθες παρουσιάστηκε 750 προϊόντα και είπατε ότι είναι και μια δυναμική διαδικασία. Έχουμε φτάσει στα 800 σήμερα.
0: Να ανεβαίνουμε, θέλουμε.
2: Κοιτάξτε, το πρόβλημα του κόστου ζωής, χωρίς καμία αμφιβολία, για εκατοντάδες χιλιάδες ελληνικά νοικοκυριά είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο πρόβλημα. Προφανώς δεν έχει σχέση μόνο με τις αρμοδιότητες δικές μας του Υπουργείου Ανάπτυξης, αλλά με το σύνολο της οικονομικής κατάστασης των οικοκυριών. Είναι και αυτός ένας λόγος που σήμερα θα έχω μια νέα αναλυτική συνάντηση με τον Υπουργό Οικονομικών και Πρόεδρο του Eurogroup, τον κύριο Πιερακάκη, για να δούμε όλη την εικόνα των μέτρων και των πολιτικών για την ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος, εν ώψη μάλιστα και της προετοιμασίας και της ομιλίας του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, που θα περιγράψει όλο το πλαίσιο της πολιτικής μας για τα επόμενα χρόνια, θα έλεγα, στην πορεία προς το 2030. Στη φάση τώρα που είμαστε, σε ό,τι αφορά το κομμάτι των τροφίμων, το καλοκαίρι οι δείκτες του πληθωρισμού τροφίμων πήγαν καλά. Ο Ιούλιος ήταν μείον 2,3 σε σχέση με τον Ιούνιο και μείον 0,3 σε σχέση με την περσινή χρονιά. Θέλω να είμαι σαφής προς τους ανθρώπους που μας παρακολουθούν αυτή τη στιγμή. Αυτό δεν σημαίνει ότι μειώθηκαν όλα τα προϊόντα. Υπάρχουν προϊόντα που οι τιμές τους μειώθηκαν και προϊόντα που οι τιμές τους αυξήθηκαν. Όμως ο συνολικός δείκτης ήταν αρνητικός, δηλαδή ήταν κάτω από το 0 και ήταν ο μικρότερος πληθωρισμός τροφίμων στην Ευρωζώνη. Το στοιχείο αυτό δεν μας κάνει ούτε να πανηγυρίζουμε, ούτε να εφησυχάζουμε, διότι έρχεται ένας δύσκολος χειμώνας, κύριε. Ένας δύσκολος χειμώνας εξαιτίας δύο πολέμων και μια συνθήκη αβεβαιότητας σε όλη τη γη. Υπάρχει σοβαρότατος κίνδυνος για τις τιμές του πετρελαίου, οι οποίες είναι 30% πάνω από εκεί που ήταν όταν ξεκίνησε ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. ότι όλα τα δευτερικενείς αγορές, τα χρηματιστήρια διεθνώς για τις τιμές του πετρελαίου έχουν πολύ σοβαρές ανωδικές τάσεις. Απέναντι σε αυτό όλο το φαινόμενο, εμείς δεν έχουμε κάτσει με σταυρωμένα χέρια. Απευθυνθήκαμε και πιέσαμε την επιχειρηματική κοινότητα μέσα από μια ουσιαστική συμφωνία κυρίων τον Ιούνιο. Πρώτον, να κάνει αυτό που σας είπα πριν για τον Ιούλιο, και αυτό έγινε, μείον 2,3 ο πληθωρισμός στα τρόφιμα σε σχέση με τον Ιούνιο. Και δεύτερο, από 31 Αυγούστου, από την επόμενη Δευτέρα, μέχρι τις γιορτές, στο πλαίσιο μιας εθνικής κοινωνικής συμφωνίας και μιας εθνικής πρωτοβουλίας για τη μείωση των τιμών, να μπουν εκατοντάδες προϊόντα σε μια πορεία, σε μια συνθήκη με μειωμένες τιμές, προκειμένου να διευκολυνθούν όλα τα νοικοκυριά.
0: Άρα τώρα, κύριε Θεοδωρικάκο, έχουμε 750 κωδικούς, έτσι, που...
2: Θέλω, αν μου επιτρέπετε, ναι, κύριε Ατζουλέτη, θέλω, ναι, να διευκρινίσω κάτι. Γιατί ο κόσμος τώρα ακούει κωδικούς, αλλά σημασία έχει τι είναι αυτό που θα δει στην καθημερινότητά του από τη Δευτέρα, αυτός που θα πάει να κάνει τα ψώνια για το νοικοκυριό, για την εβδομάδα ή για το μήνα. Μιλάμε για όλα τα βασικά είδη διατροφής και όλα τα βασικά είδη συντήρησης, καθαρισμού και διαβίωσης για τα νοικοκυριά. Εμένα δεν με ενδιαφέρει πόσοι θα είναι οι κωδικοί κυρίως. Θα είναι αρκετοί, πιστεύω θα ξεπεράσουν τελικά τους 1.500 κωδικούς. Αλλά αυτό που έχει σημασία, αυτό που ενδιαφέρει όλους μας, είναι να είναι προϊόντα τα οποία τα χρειαζόμαστε καθημερινά. Θα είναι λοιπόν όλα τα τρόφιμα, όλα τα βασικά είδη τροφίμων, με μίνιμουμ μειωμένες τιμές 5%, πολλά θα φτάνουν αρκετά παραπάνω, και τη Δευτέρα που θα ξεκινήσει η πρωτοβουλία εμείς θα είμαστε σε θέση να ανακοινώσουμε τι εξοικονόμηση χρημάτων σημαίνει αυτό για κάθε ελληνικό νοικοκυριό.
1: Επειδή ο κόσμος έχει μάθει πολλές φορές, κύριε Θεοδωρικάκο, και όχι άδικα, να σκέφτεται πονηρά, η μείωση αυτών των τιμών θα είναι με την τιμή που υπήρχε τέλη Μαΐου, ή θα σου πει ο άλλος, την ανέβασαν την τιμή μέσα στο καλοκαίρι.
2: Γι' αυτό, κύριε Κατέλη, να σας πω κάτι. Σε αυτή τη χώρα ο καθένας μπορεί να λέει ότι θέλει. Αλλά θα πρέπει να δούμε ποια είναι η πραγματικότητα. Σας είπα κάτι πριν. Τον Ιούνιο φωνάξαμε το Σύνδεσμο Βιομηχάνων, τους βιομηχανούς τρόφιμων και τα σούπερ μάρκετ, σε συσκέψη με τον Πρωθυπουργό, και είπαμε ότι εμείς, κύριοι, θα βγάλουμε το πλαφόν στο κέρδος, ένα πολύ σκληρό μέτρο που καμία άλλη κυβέρνηση δεν το είχε πάρει για να ελέγξει την επιχειρηματικότητα, και το οποίο το εφαρμόσαμε. Θα άρουμε αυτό το μέτρο, αλλά σας ζητάμε να κρατήσετε παγωμένες τις τιμές και στη συνέχεια από 1η Σεπτεμβρίου να κατεβάσετε τις τιμές στο πλαίσιο αυτής της εθνικής κοινωνικής συμφωνίας. Είπα λοιπόν ότι τον Ιούλιο ο πληθωρισμός στα τρόφιμα ήταν μείον 2,3. Άρα κατά μέσο όρο είχαμε μείωση τιμών. Επαναλαμβάνω, αυτό δεν σημαίνει ότι μειώθηκαν οι τιμές σε όλα τα προϊόντα. Υπάρχουν προϊόντα τα οποία οι τιμές αυξήθηκαν και προϊόντα στα οποία οι τιμές μειώθηκαν. Αλλά ο μέσος δείκτης δείχνει μείωση και αρνητικό πληθωρισμό. Το οποίο σημαίνει ότι η συνθήκη της σύγκρισης, αυτό που λέτε για το όταν θα ξεκινήσει η πρωτοβουλία, δεν είναι από κάποιες τεχνητά ανεβασμένες τιμές. Η σύγκριση θα αφορά με τις τιμές πώς θα διαμορφωθούν, πώς είναι διαμορφωμένες μάλλον αυτή τη στιγμή, γιατί αυτό είναι το σημείο σύγκρισης το πραγματικό. Αλλά πιστεύω, γιατί όλοι πρέπει να είμαστε εδώ και να κινούμαστε με βάση το μέτρο και τη λογική, ότι Δευτέρα εδώ θα είμαστε να δούμε τα προϊόντα και να συγκρίνουμε τις τιμές με πολύ συγκεκριμένο τρόπο.
0: Κύριε Θεοδωρικάκο, μια χαρά να έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε και την επόμενη εβδομάδα αναλυτικά. Επειδή δεν έχουμε και πολύ χρόνο, να περάσουμε λίγο στα πολιτικά θέματα.
2: Ευχαριστώ.
0: Και ήθελα να σας ρωτήσω έτσι κάτι τώρα που νομίζω απασχολεί αρκετούς Νέοι Δημοκράτες. Στην Πειραιώ, στη Νέα Δημοκρατία, ανησυχείτε περισσότερο από το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα ή από το κόμμα που θα φτιάξει ο Αντώνης Σαμαράς?
2: Και νομίζω ότι πρέπει να τίθεται θέμα για την κυβέρνηση, για την παράταξή μας, από ποιον ανησυχεί. Αυτό που έχουμε καθήκον, καθώς ο ελληνικός λαός μας έχει εμπιστευτεί τη διακυβέρνηση του τόπου, είναι να κάνουμε σωστά τη δουλειά μας. Να διασφαλίσουμε ότι η οικονομία θα πηγαίνει καλύτερα, ότι τα ωφέλη της οικονομίας θα διαχέονται σε όλη την κοινωνία, χωρίς εξαιρέσεις και χωρίς διακρίσεις. Να εξασφαλίσουμε ότι η οικονομία μας θα γίνει πιο παραγωγική και πιο ανταγωνιστική για να μπορεί να δίνει καλύτερους μισθούς, γιατί αυτός είναι ο μόνος δρόμος για να αντιμετωπίσουμε και το μέγα πρόβλημα του κόστου ζωής. και ταυτόχρονα να κάνουμε όλα όσα πρέπει για την εθνική ασφάλεια, για την απόλυτη διασφάλιση των εθνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας. Και αυτό το υπογραμμίζω, καθώς βλέπουμε ότι η γειτονική Τουρκία κινείται με τρόπο επιθετικό, κινείται με τρόπο που παραβιάζει τις συνθήκες του διεθνούς δικαίου. Θα πρέπει να είναι απολύτως ξεκάθαρο σε όλους ότι η Ελλάδα δεν υπάρχει περίπτωση να διαπραγματευτεί εθνικά κυριαρχικά δικαιώματα. Αυτό το δρόμο και αυτή την πολιτική έχουμε να ακολουθήσουμε, με στοίχημα να έχουμε κερδίσει και πάλι την εμπιστοσύνη της ελληνικής κοινωνίας. Αυτό είναι το στοίχημά μας κατά τη γνώμη μου. Γι' αυτό δεν βρίσκω και ιδιαίτερα παραγωγική τη συζήτηση για το από ποιον απειλείται πολιτικά η Νέα Δημοκρατία. Η δουλειά της Νέας Δημοκρατίας, επειδή κυβερνά τον τόπο, πρέπει να κάνει αυτό. Ναι.
1: Επειδή ήσασταν από τους αρχιτέκτονες το 2019 της εισχώρησης στο κέντρο και της μεγάλης διεύρυνσης που έγινε στο κέντρο και στον πολιτικό λόγο της Νέας Δημοκρατίας, πολλοί εκτιμούν ότι η παρουσία του Αλέξη Τσίπρα δίνει την ευκαιρία στον Κυριάκο Μητσοτάκη να αλώσει ακόμη περισσότερο το χώρο του κέντρου και στην ουσία να αλώσει ακόμη περισσότερο το ίδιο το ΠΑΣΟΚ όσον αφορά τους κεντρώους ψηφοφόρους που διαθέτει Χαριλάου Τρικούπη.
2: Θέλω να σας πω ότι πιστεύω, είναι πεποίθησή μου αυτό, ότι η Ελλάδα για να προχωρήσει με τον πιο θετικό τρόπο προς το 2030 και να διασφαλίσει όλα όσα σας είπα πριν, θα πρέπει να έχει συγκροτημένη και να εκφράζεται πολιτικά στην κυβέρνησή της η μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία του μέτρου και της λογικής και η μεγάλη κοινωνική συμμαχία της υγιούς επιχειρηματικότητας με τη μεσαία τάξη, με τους εργαζόμενους, με τους επαγγελματίες και με τη νέα γενιά. Η Νέα Δημοκρατία πιστεύω οφείλει, αυτό έκανε, αυτό κάνει και αυτό πρέπει να κάνει, να εκπροσωπεί αυτή την μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία και συμμαχία του μέτρου και της λογικής. Θα έλεγα ότι το θέμα δεν τίθεται με τους παραδοσιακούς κομματικούς όρους αριστερά, κέντρο, δεξιά, όσο με όρους κοινωνικούς. Εμείς οφείλουμε να εκπροσωπούμε την κοινωνική πλειοψηφία, η οποία εκφράζεται από τη συμμαχία για την οποία σας μίλησα πριν. Αυτό πρέπει να διαφυλά τη Νέα Δημοκρατία και αυτό πιστεύω ότι θα εκφραστεί και με τις τοποθετήσεις μας όλο το επόμενο διάστημα και στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.
0: Κύριε Θεοδωρακάκο, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Να είστε καλά, καλή σας ημέρα.

0: Σε αυτά τα γεύματα της αριστεράς, ποιος πληρώνει το λογαριασμό?
1: Μην είναι όλοι μαζί.
0: Ρε, ναι, πάει.
1: Δίνουν κάρτα στο πιατάκι και αφαιρεί ο σερβιτόρας. Όχι, υπάρχει πάντα ο Λάρτζ ο οποίος πληρώνει.
0: Α, υπάρχει κάποιος που πληρώνει. Αυτός που τα οργανώνει και έχει φιλοδοξίες.
1: Αυτός που θα φύγει πρώτος.
0: Α, σου λέει, ας κάνω ένα κέρασμα. Και ας την κάνω σιγά.
1: Σήμερα, παιδιά, κερνάω εγώ, φεύγω εγώ, καταλαβες.
0: Τώρα που έχει φύγει.
1: Είχε γίνει τέτοια μάζοξη, ναι. Πρέπει να σου πω. Τον 10 από τους 14 που έφυγαν, πριν αρχίσει αυτό το ντόμινο. Είχαν συναντηθεί και τα είχαν φτιάξει πώς ακριβώς θα φύγουν.
0: Είχαν βγάλει τη σειρά. Ποιος θα πηδήξει πρώτος από το τρένο, ποιος τελευταίος.
1: Πρώτος εσύ, δεύτερος εγώ.
0: Το τελευταίο όμως το προλάβει ο Πολάκης και το πιάσει. Και το τραβάει πίσω.
1: Πάντα υπάρχει ο Πολάκης.
0: Ο κίνδυνος.
1: Δημιουργεί προβλήματα. Και τώρα γίνονται γεύματα, μπραντς, τα πάντα.
0: Συγγνώμη, μόνο αυτό. Πριν πα στα μπραντς. Στο Άσο ΣΥΡΙΖΑ, ενδεκάδα να παίξουν φιλικό σε κανένα γηπεδάκι εδώ που έχουμε εδώ κοντά στο Ρέντι δεν υπάρχει.
1: Δεν έχουν τερματοφύλακα, είναι 10.
0: Παίζουν 10. Μπακότερμα.
1: Πρόσεξε να δεις.
0: Για μέσα, ένα μπακότερμα.
1: Πρόσεξε να δεις τώρα τι γίνεται. Το παλεύουν. Γιατί όπως είπα, υπάρχουν οι ανεξάρτητοι που έφυγαν πρόσφατα και είναι 14. Κάποιοι από αυτούς, κάποια στιγμή από ανεξάρτητοι, θα αποχωρήσουν. Γιατί αν παραμείνουν στα ορεινά της Βουλής, στα ορεινά θα τους αφήσει και ο Τσίπρα. Δεν έχει ψηφοδέλτιο, έτσι. Άρα λοιπόν, πρόσεξε να δεις τώρα τι συμβαίνει εκεί πέρα. Αποχωρεί κάποιος. Δεν ξέρεις τι θα σου βγει. Δεν ξέρει η Δούρου τι θα της προκύψει. Γιατί μπορεί να είναι κάποιος που όντως παραμένει στο ΣΥΡΙΖΑ. Μπορεί να είναι κάποιος που να έχει φύγει εντελώς. Μπορεί να είναι κάποιος που θα έχει πάει στην Ελλάς. Μπορεί να είναι κάποιος που ήταν από πριν στη Νέα Αριστερά. Άρα δεν ξέρεις αν θα αυξήσει ο ΣΥΡΙΖΑ την κοινοβουλευτική ομάδα. Είναι γρίφος. Είναι υπέροχο αυτό που συμβαίνει σε αυτό το κόμμα.
0: Ο συνδυασμός ΣΥΡΙΖΑ με Τσίπρα Ελλάς έχει διακομωδήσει τα ψηφοδέλτια.
1: Έχει φτιάξει.
0: Και τη Βουλή.
1: Έχει φτιάξει.
0: Κανονικά όμως.
1: Ναι, μια πολύ ιδιαίτερη συνθήκη. Και γενικότερα, καταρχάς είναι 51 οι ανεξάρτητοι βουλευτές τώρα, ένα αστείο έτσι. Και θα γίνουν 53. Γεροβασίλη, Κασιμάτη. Θα ανοίξει η Βουλή αύριο. Έχει επίκαιρες αύριο. Ίσως ανακοινωθούν. Το όνομα που δεν είπαμε χτες, που παίζει πάρα πολύ για το Πασόκ, είναι ο ανεξάρτητος ο οποίος είχε πάει στον Κασελάκη, ο Αλέξανδρος Αυλονίτης. Ο οποίος πρόσεξε τώρα, είναι βουλευτής Κέρκυρας.
0: Στο Πασόκ καταλήγουν όλοι του ΣΥΡΙΖΑ αφού περάσουν από Κασελάκη.
1: Εντάξει, είναι μια φυσική διαδρομή, εγώ πιστεύω.
0: Μήπως και η Κασιμάτη γραφτεί για κανένα δεκαήμερο στο κόμμα Κασελάκη και μετά πάει στο Πασόκ.
1: Ξέρεις τι συμβαίνει. Πηγαίνοντας στο Κασελάκη, βγάζεις την αριστερά από πάνω σου. Ξεκάθαρα, έτσι.
0: Ξεπλένεσαι.
1: Ναι, ναι, δεν υπάρχει τίποτα.
0: Ξεπλένεσαι.
1: Οπότε μετά.
0: Κουζάκι, αυτά.
1: Αριόλο. Δεν υπάρχει την κάθαρση. Μπορείς να πας όπου θέλεις. Μπορείς να πας ακόμα και στη Νέα Δημοκρατία, ας πούμε. Απλώς στην Κέρκυρα είναι βουλευτής ο Μπιάκης από το Πασόκ. Είναι αυτά τα δίδυμα που
0: λέγαμε. Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Θα τα φτιάξουμε, θα τα πούμε, έτσι.
0: Ωραία, ναι, εννοείται.
1: Και χτες είχε 3 ώρο πρωινό καφέ στην Κουμουνδούρου. Δεν υπάρχει ακόμα φως για το πώς θα γίνει η συνέντευξη τύπου και η ομιλία στις 11 στη ΔΕΘ. Δηλαδή θα δούμε και τους τρεις, θα δούμε τη Δούρου, θα δούμε κάποιος να μιλάει, κάποιος να απαντάει σε ερωτήσεις και αυτό νομίζω θα έχει ένα ενδιαφέρον. Εγώ θα ήθελα να είμαι εκεί να κάνω ερώτηση, αλλά δεν μπορώ.
0: Να σου πω κάτι. Γιατί δεν ρίχνουν κέρμα?
1: Εντάξει τώρα, σταμάτα να δίνεις ιδέες γιατί έχουν στις 5 πολιτική γραμματεία.
0: Συγγνώμη, μισό λεπτό. Γιατί γέλασε εδώ ο Παναγιώτης. Συγγνώμη. Κάποτε κρίνονταν παγκόσμια κύπελα με το κέρμα. Δεν υπήρχαν απέναντι. Τελείωνε το παιχνίδι. Δεν υπήρχε νικητή. Σοβαλία κέρμα.
1: Περάσει πολλά χρόνια.
0: Και έπαιρνε κάποιο παγκόσμιο κύπελο. Δηλαδή, το άμα το κέρμα δεν μπορεί να πει ότι θα πάει να απαντήσει σε ερωτήσει στη ΔΕΘ.
1: Να σου πω, το αποκλεί και να μην το μάθει ποτέ.
0: Καλά, όχι.
1: Α, εντάξει.
0: Γιατί, συγγνώμη, εμεί για να δίνουμε καμία ιδέα είμαστε εδώ. Τι.
1: Και την έδωσε, σου λέω, στις 5 έχουν πολιτική γραμματεία.
0: Τέλειο είναι αυτό.
1: Και δεν θα το μάθεις και ποτέ. Θα πούνε μετά από σύσκεψη και ομόφωνη απόφαση.
0: Αποκλείται κάποιος να το σφυρίξει αυτό. Αποκλείται να το σφυρίξει κάποιος. Να μην φτάσει σε εσένα, αποκλείεται.
1: Νομίζω ότι αυτό θα το κρατήσουν. Δεν θα σφράγει στο μυστικό. Δηλαδή, εντάξει.
0: Επίσης μπορεί να κάνουν και το αλ. Πώς είναι στην πολιτική γραμματεία?
1: Τώρα το έχω χάσει.
0: 10-15 πώς θα είναι.
1: Ναι, νομίζω είναι παραπάνω.
0: Όλοι όσοι είναι στο ΣΥΡΙΖΑ τέλος πάντων. Είναι στην πολιτική γραμματεία. Μπορεί να κάνουν αυτά με τα ξυλάκια. Να πάρουν όλοι, να πάρει ένα τα ξυλάκια σε διαφορετικά μεγέθη και να τραβήξουν όλοι από ένα ξυλάκι.
1: Και τρεις, το μεγαλύτερο. Τρεις εννοείς.
0: Μπα, θέλει να θέσει κάποιο άλλο υποψηφιότητα. Άμα ανοίξει διαδικασία δημοκρατικά.
1: Εννοείται.
0: Μιλάμε για την κρατική διαδικασία.
1: Για τις εκλογές, γιατί θα έχουμε και εκλογές, όπως τα είπε ο Μπόμπης.
0: Λοιπόν, όποιος τραβήξει το μεγαλύτερο ξυλάκι, να είναι αυτός που θα μιλήσει δε.
1: Εντάξει, όλο ιδέες. Αυτά τα λες και στη Νέα Δημοκρατία, αν τα κάνουν.
0: Στη Νέα Δημοκρατία δεν υπάρχει κάποιος που να θέλει να τραβήξει το ξυλάκι από το χέρι του Μητσοτάκη όσο είναι πρωθυπουργός.
1: Δεν υπάρχει.
0: Όσο είναι πρωθυπουργός.
1: Εντάξει, εντάξει.
0: Όπως μέχρι το τέλος την πρόταση, να την ακούς την πρόταση μέχρι το τέλος.
1: Σε συνέχεια λοιπόν αυτό που λέγαμε χθες, ψηφοδέλτια Ελλάς, νομίζω ότι έχουν καταλήξει ότι μετά τις 15 Σεπτεμβρίου αρχίζει η αντίστροφη μέτρηση και θα έχουμε ανακοινώσεις. Εδώ η ποσόστοση είναι 80 οι νέοι, 20 οι παλιοί. Στριμωχτείτε, με λίγα λόγια.
0: 20 μόνο.
1: 20%, ναι. Και να σου πω κάτι, βγαίνει και εύλογα αυτό. Δεν είπε προχθές συνέντευξή του ο Τσίπρας στο NGR ότι το 80% των ψηφοδελτίων είναι έτοιμο. Τι έβαλε μέσα, τους παλιούς έβαλε.
0: Σωστό.
1: Τους νέους έβαλε. Τώρα το σκέφτομαι.
0: Και στους παλιούς κάνει ακόμα casting.
1: Πλεύση ελευθερίας, αποχώρηση, χτες.
0: Δεν φιλορροεί. Εντάξει, όχι με την ίδια ταχύτητα, μόνο το κόμμα Καριστιανού. Αλλά υπήρξε αποχώρηση και από την πλεύση ελευθερίας και είναι ο Σοκράτης Αληφτήρας, αγροτοσυνδικαλιστής.
1: Ναι, που ήταν κοντά πολύ με την Ξενοπούλου.
0: Πρώτον ήταν πολύ κοντά. Ναι. Δεύτερον, τώρα αυτά τα κόμματα δεν έχουν και μεγάλη βάση στους συνδικαλιστές, στα συνδικαλιστικά κινήματα, στον αγροτικό κόσμο. Άρα ένα τέτοιο στέλεχος κοστίζει όταν το χάνεις. Και ειδικά από μια περιοχή όπως η Θεσσαλία, που εκεί νομίζω θα κονταροχτυπηθούν.
1: Μα είχε πρωταγωνιστήσει ο συγκεκριμένος στο κίνημα, έτσι.
0: Ναι, σωστά. Ναι. Και εκεί με ποιον θα κονταραχτουπηθεί η ζωή? Με την ελπίδα.
1: Ναι, παντού.
0: Παντού. Το ερώτημα είναι πού θα πάει ο Αληφτήρας.
1: Αυτό είναι το ερώτημα και νομίζω ότι εκεί ήδη αρχίζει και χτυπάει το τηλέφωνο του σαν τρελό.
0: Γιατί τώρα δεν λέω θα πάει στην Καριστιανού, αλλά και η Καριστιανού μετά από αυτές τις απώλειες που μαζεύαν τα 20 αυτοί που τις φύγανε, πρέπει να βρει μεταγραφές για να δείξει ότι κάτι κινείται.
1: Τι είχαμε επισκέψει χθες στο Μαξίμου?
0: Ναι, πήγε η Αφροδίτη Νέστορα, η οποία έχασε την μητέρα της στο τρομοκρατικό χτύπημα που έγινε σπίτι της. Η ίδια τραυματίστηκε, ο πατέρας της τραυματίστηκε. Είχε συνάντηση με τον Πρωθυπουργό. Προφανώς συζήτησαν όλα αυτά και την τρομοκρατία και την ανάγκη αυτό να αντιμετωπιστεί στη χώρα μας, που έχει κάνει μια εμφάνιση το τελευταίο διάστημα λίγο πιο έντονη. Και επειδή γίνεται πολλή συζήτηση αν η κυρία Νέστορα θα είναι στο επικρατείας ή θα είναι υποψήφια στην Α Θεσσαλονίκης, όπως ήταν, μαθαίνω ότι θα είναι, ότι έχει προβάδισμα το να είναι υποψήφια στην Α Θεσσαλονίκης και όχι να μπει στο ψηφοδέλτιο επικρατείας της Νέας Δημοκρατίας. Και νομίζω ότι αυτή η πληροφορία δένει με την ανάρτηση που έκανε η ίδια πριν λίγο στο Facebook, που έχει ανεβάσει τη φωτογραφία της από τη συνάντηση με τον Πρωθυπουργό, στην οποία καταλήγει ότι με τον Πρωθυπουργό συζητήσαμε φυσικά και για τη Θεσσαλονίκη, τις προοπτικές της και την αναπτυξιακή της πορεία. Νομίζω ότι θα είναι στο ψηφοδέλτιο της Α Θεσσαλονίκης τελικά και όχι στο επικρατείας της Νέας Δημοκρατίας.
1: Λοιπόν, να ανακεφαλαιώσουμε σιγά σιγά γιατί πρέπει να κλείσουμε. Μας είπε ο κ. Θεοδωρικάκος θα έχει συνάντηση με τον Πυρακάκη σήμερα. Ενδιαφέρον αυτό. Να δούμε και από εκεί τι μπορεί να βγει, έτσι.
0: Σωστά. Γιατί ξέρεις τι έμαθα, παρότι τα μέτρα έχουν κλείσει. Μου έλεγαν ότι χθες υπήρχαν πολλά τηλεφωνήματα από το Υπουργείο Οικονομικών σε διάφορες παραγωγικές ομάδες, κοινωνικές ομάδες, για να γίνουν κάποια ραντεβού την άλλη εβδομάδα, δηλαδή Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη. Μην ψάξετε τον Υπουργό Οικονομικών. Νομίζω θα είναι από συνάντηση σε συνάντηση με επιμελητήρια.
1: Να το πείσω αυτό, γιατί θα πηγαίναν έτσι από την νίκη.
0: Όπου ακούνε και άλλοι, που ακούνε κάποιοι που θα μπορούσαν να ζητήσουν ραντεβού. Και υπάρχουν λοιπόν ραντεβού με επιμελητήρια, συλλόγους πολυτέκνων, με μικρομεσαίες επιχειρήσεις, με συνταξιούχους, με κοινωνικές ομάδες, είτε πάρουν όπως μου είπαν από το καλάθι της ΔΕΘ, είτε δεν πάρουν. Και θα πρέπει και σε αυτός να το εξηγήσεις. Και καμιά φορά από αυτές τις συναντήσεις μπορεί να βγει και μια ωραία ιδέα, κάτι που δεν κοστίζει πολύ, κάτι που διορθώνει μια αδικία και τελευταία στιγμή να προσθεθεί στις ανακοινώσεις που θα κάνει ο Πρωθυπουργός.
1: Σωστό. Έτσι προσδιορίζουν και τα καλύτερα. Αυτά για σήμερα. Μείνετε συντονισμένοι στο Sky. Τα λέμε αύριο
0: στον Εξώστη.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 4 με την Αθήνα Μαράκη. Σε εξέλιξη παραμένει φωτιά στη Βιωτία σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Αγίος Βλάσιος. Για την κατάσβεση της επιχειρούν ισχυρές επιγείες δυνάμεις σε 92 πυροσβέστες με 5 ομάδες πεζοπόρων και 25 οχήματα. Νωρίτερα χθες είχαν εκδοθεί 2 μηνύματα από το 112, ένα για ετοιμότητα και ένα για το οποίο κλήθηκαν όσοι βρίσκονταν στην περιοχή Τσουκαλάδες να απομακρυνθούν προς Λιβαδιά. Βελτιωμένη εικόνα παρουσιάζει η πυρκαγιά σε δασική έκταση στη Στεφάνη Βιωτίας. Η φωτιά εξελίσσεται σε δύσβατο σημείο σε Χαράδρα, μακριά από κατοικημένη περιοχή. Βελτιωμένη είναι και η εικόνα της πυρκαγιάς που ξέσπασε χθες σε χαμηλή βλάστηση και απορρίμματα στο ελληνικό Σαλαμίνας. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, δεν υπάρχει πλέον κίνδυνος επέκτασης της. Ωστόσο, ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν στην περιοχή προκειμένου να ανακόψουν τυχόν αναζωπηρώσεις. Σχετικά με τις αναφορές για εκρήξεις, η πυροσβεστική διευκρινίζει πως δεν προκύπτει ότι προέρχονταν από στρατιωτικό υλικό. Πηγές του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού επισημαίνουν πως ουδέποτε απειλήθηκαν εγκαταστάσεις και πλοία του πολεμικού ναυτικού, ενώ στην περιοχή που εκδηλώθηκε η πυρκαγιά δεν υπάρχουν αποθήκες πυρομαχικών και καυσίμων ούτε και κτηριακές εγκαταστάσεις. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα για τα νησιά του Ιωνίου. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 3 προβλέπεται σε αρκετές περιοχές της Ηπειρωτικής αλλά και στο σύνολο της νησιωτικής χώρας. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν αναμένεται τουλάχιστον προς το παρόν να προχωρήσουν σε νέες στρατιωτικές επιθέσεις κατά του Ιράν, φέρεται να δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Αντίθετα, η Ουάσιγκτον αναμένεται να επικεντρωθεί σε άλλες μορφές πίεσης, επιδιώκοντας να ενισχύσει τη θέση της απέναντι στην Τεχεράνη, χωρίς να προχωρήσει άμεσα σε νέα πλήγματα. Όπως μετέδωσε το Άξιος επικαλούμενο Αμερικανό αξιωματούχο και δεύτερη πηγή με γνώση των σχετικών συζητήσεων, ο Ρούμπιο ενημέρωσε τις τελευταίες ημέρες αρκετούς υπουργούς εξωτερικών συμμαχικών χωρών για τις θέσεις της Ουάσιγκτον απέναντι στην Τεχεράνη. Η Αμερική και άλλες χώρες θα πρέπει να γνωρίζουν ότι τα στενά τουρμούς δεν θα ανοίξουν παρά μόνο μέσω Ιρανικών ρυθμίσεων, δήλωσε ο Ιρανός υφυπουργός εξωτερικών, απορρίπτοντας παράλληλα τους ισχυρισμούς ότι τα πλοία διέρχονται από τα στενά ως αβάσιμους. Πρόσθεσε επίσης ότι το Ιράν παραμένει σε κατάσταση πολέμου και ανέφερε ότι η συμφωνία με το ΜΑΝ δεν σημαίνει άνοιγμα του πορθμού του Ορμούζ. Είπε ότι η ενεργοποίηση της διαδρομής σημαίνει κλείσιμο της νότιας διαδρομής στα στενά που οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν ανοίξει υπό την πίεση του ΟΜΑΝ, μια κίνηση που όπως ανέφερε παραβίαζε το άρθρο 5 του Μνημονίου Συνεννόησης των δύο χωρών και ότι η προσωρινή διαδρομή πλάτους 7 μιλίων εισέρχεται από τα Ιρανικά χωρικά ύδατα. Για την έναρξη της εποχής της μεγάλης ισχυρής Τουρκίας έκανε λόγο ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν σε ομιλία του στην περιοχή Αχλάτ της Ανατολικής Τουρκίας, διαμηνύοντας παράλληλα ότι οι γενοκτόνοι της περιοχής θα ιτηθούν. Η Συρία και το Ιράκ αλλά και η ευρύτερη περιοχή μας θα αποκτήσουν το κλίμα ειρήνης και σταθερότητας που επιθυμούν εδώ και χρόνια. Μαζί με την Τουρκία και τον τουρκικό λαό θα κερδίσουν όλοι οι αδελφοί λαοί της περιοχής μας. Γνωρίζουμε ποιοι ενοχλούνται από αυτό, γνωρίζουμε ποιοι ανησυχούν, είπε εννοώντας το Ισραήλ. Από την πλευρά του, ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας, Ισραήλ Κάτς, έστειλε από τη Συρία σαφές μήνυμα προς τη Δαμασκό αλλά και την Άγκυρα, ξεκαθαρίζοντας ότι ο Ισραηλινός στρατός δεν πρόκειται να αποχωρήσει από το όρος Ερμών και τη ζώνη ασφαλείας, όσο παραμένουν οι απειλές κατά του Ισραήλ.

0: Παράλληλα, προειδοποίησε ότι η χώρα του θα συνεχίσει να εμποδίζει οποιαδήποτε τουρκική στρατιωτική παρουσία στην Συρία. Σε σειρά επιχειρήσεων προχώρησαν και χθες οι αρμόδιες υπηρεσίες σε Ρόδο και Χαλκιδική για αυθαίρετες κατασκευές, ομπρέλες και ξαπλώστρες σε παραλίες. Υπάλληλοι της κτηματικής υπηρεσίας Δωδεκανήσων σφράγισαν τα 4 beach bar που σύμφωνα με οργανώσεις της Ρόδου λειτουργούσαν παράνομα στην παραλία Τσαμπίκα. Την ίδια τύχη είχαν τα ομπρελοκαθίσματα που σύμφωνα με το δίκτυο Ομπρέλα είχαν τοποθετηθεί παράνομα από επιχειρήση που κατέλαβε τη διάσημη παραλία Anthony Quinn χωρίς ενεργή σύμβαση παραχώρησης. Στη Χαλκιδική υπάλληλοι του Δήμου Πολυχείρου ξυλώσαν και πάλι πακτωμένες ομπρέλες και κλειδωμένες ξαπλώστρες, αυτή τη φορά από την παραλία Καλύβες. Πραγματική απώλεια για εκατομμύρια ανθρώπους χαρακτήρισε το θάνατο της βασίλισσας της Κάντρι Ντόλι Πάρτον ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Με ανάρτηση στο Truth Social ανακοίνωσε ότι οι σημαίες θα κυματίζουν με σύστιες για μία εβδομάδα ως φόρο τιμής στη μνήμη της θρυλικής τραγουδίστριας η οποία έφυγε εχθές σε ηλικία 80 ετών. Η Αμερικανίδα τραγουδίστρια έγινε γνωστή μέσα από τις μεγάλες επιτυχίες της όπως το Jolene και το 9 to 5. Δύο μεγάλα ντέρμπι, ΠΑΟΚ ΑΕΚ και για την τέταρτη αγωνιστική και Ολυμπιακός Παναθηναϊκός για την πέμπτη αγωνιστική ανέδειξε η κλήρωση της League Phase του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας για την αγωνιστική περίοδο 2026-27 που πραγματοποιήθηκε χθες. Αναλυτικά το πρόγραμμα των αγώνων στο sky.gr. Μπόντο Γκλιμτ, Σαμπάχ και Λάσκ πήραν την πρόκριση στη League Phase του Champions League αποκλείοντας Νάιμέγγεν, Χαποέλ, Μπερσεβά και Σέλτικ αντίστοιχα. Η Εθνική Γυναικών συνεχίζει την εντυπωσιακή της πορεία στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Βόλεϊ Γυναικών που διεξάγεται στην Τσεχία καθώς επικράτησε με 3-1 της Αυστρίας και εξασφάλισε την παρουσία της στους 16 της διοργάνωσης. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά αίθριος θα είναι σήμερα ο καιρός στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνεώνουν με τα βλητή 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 38 με 39 βαθμούς Κελσίου. Γενικά αίθριος καιρός προβλέπεται στις περισσότερες περιοχές της χώρας με τοπικές νεφώσεις, πρόσκαιρες μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες στη Μακεδονία, κυρίως στα ορεινά της κεντρικής και ανατολικής Μακεδονίας και με μικρή πιθανότητα στα λοιπά υπηρετικά ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν στις περισσότερες περιοχές με τα βλητή ασθενής και στα πελάγη δυτική-βορειοδυτική 3 με 5 τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα και θα φτάσει στα υπηρετικά τους 36 με 38, κατά τόπου στα νότια τους 39 βαθμούς Κελσίου και στην νησιωτική χώρα τους 34 με 36, τοπικά στη Νότια Κρήτη τους 38 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 4:30.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Πώς τα ακούσα, τραγουδάκι.
1: Μα τρακάρει ο κόσμος.
0: Γιατί να τρακάρει ο κόσμος, χτύπα ξύλο μεσημεριάτικα.
1: Μα τι έβαλες εκεί.
0: Να μην θυμίζει μούχλα, αυτό, κάτι.
2: Ένα ωραίο beat.
1: Αυτό είναι που βάζουν στις παραλίες.
0: Ναι, εννοείται.
1: Χορεύουνε.
0: Δώσε Δημήτρα.

0: Πρέπει να βάλουμε και φωτορυθμικό μέσα στον τοίχο.
1: Εντελώς.
0: Να γυρίζει.
1: Ναι,
2: παιδί μου, αλλά σου δίνει.
0: Με συγχωρείς, είσαι από αυτούς που πάνε στις παραλίες και χορεύουν.
1: Ναι, βγάζει την κοιλιά έξω και κουνιάω και τα λοιπά.
2: Όχι, αλλά είμαστε από αυτούς που πάμε στις παραλίες. Καθόμαστε, τρώμε, πίνουμε και βλέπουμε τους άλλους και άλλες που χορεύουν.
0: Άλλες, μάλιστα.
2: Βέβαια, δεν είναι ωραίο αυτό.
1: Συγγνώμη, εσύ στην παραλία τι κάνεις, δηλαδή.
0: Δεν πάω στις παραλίες εγώ.
2: Πού
0: πάω, για ψαροντούφεκο.
2: Στο πηγάδι, απ'
1: για ψαροντούφεκο. Εμείς είμαστε κοινοί θνητοί που πηγαίνουμε στις παραλίες, μόνο τον κόσμο.
2: Για να μπει στη θάλασσα με το ψαροντούφεκο από παραλία, δεν περνάς.
0: Όχι,
2: δεν πετάνε τον ελικόπτερο.
1: Όχι, δεν πάει με τη βάρκα.
2: Η βάρκα από κάπου
1: εκεί. Έχει πιάσει τίποτα φέτος.
0: Φέτος ήμουν στην Αμοργό πολύ καιρό και εκεί Αμοργόραμα. Απαγορεύεται το ψάρι, το ξέρεις.
1: Όχι.
2: Ή μπει λίγο παρά έξω από την Αμοργό.
0: Δεν είχε πολύ κακό καιρό.
2: Α, είχε κακό καιρό.
0: Αμοργόραμα. Το έχει ακούσει Αμοργόραμα.
1: Όχι, όχι. Τι είναι αυτό.
0: Το Αμοργόραμα είναι, έχουν γίνει αμοργό στο θαλάσσιο πάρκο. Και στα δύο, ας πούμε, καλύτερα κομμάτια της, απαγορεύεται να ψαρεύεις.
2: Έχει ψάρια δηλαδή.
1: Και το ψαροντούφεκο δηλαδή.
0: Και το ψαρο... Τα πάντα. Τα πάντα.
1: Τι μα
0: πιάσουν.
1: Και με καλάμι, άμα πα.
0: Καλάμι.
2: Απ' έξω.
1: Ναι. Δεν το ξέρω.
0: Είδες, προχωράμε.
2: Στα κατάπολα στην Αιγιάλη δεν μπορεί να βγάλει με τον Ιάννη.
0: Είναι δηλαδή. Απίθανο τι συμβαίνει. Γιατί πέφτεις μέσα στην παραλία να κολυμπήσεις και βλέπεις παντού μικρά ροφάκια, μικρές στήρες, σαργοί που κάποτε σε βλέπανε και φεύγανε με χίλια να έρχονται και να σε περιεργάζονται.
2: Σε κοροϊδεύουν.
1: Ναι, αλλά έτσι αναγεννάται το περιβάλλον. Σωστό είναι αυτό. Ναι.
0: Με ευτήριο ψαριών.
1: Το τελευταίο μεγάλο ψάρι χωρίς να έχει πάει στον ψαρά. Κανονικό, αληθινό. Όχι.
0: Τι πάμε ψάρια. Μου αρέσουν μια πολύ ψάρια. Τι πάω, πότε βρω σαργούς.
1: Σαργούς,
0: μ' αρέσει και πολύ.
2: Πω καλά, όμως έχει πολλά ο σαργός.
0: Ναι, αλλά μα το ψήσει είναι απίθανο ψάρι. Ναι.
2: Κάνα πιο μεγάλο, λίγο κάτι πιο εκλεκτό.
0: Προσπαθώ να μην χτυπάω ροφούς και τέτοια πράγματα. Είναι
2: γιατί?
0: Πιο εύκολα ψάρια. Και είναι ψάρια τα οποία είναι, είναι οικογένειες. Εκεί ο ροφός δημιουργεί οικογένεια γύρω του και τα άλλα ψαράκια πάνε και τρώνε.
1: Να μην τα αφήσει ορφανά.
0: Βέβαια.
2: Εγώ τόσους ροφούς που έχω φάει στη ζωή μου δεν το σκέφτηκα ποτέ. Έτσι, ας πούμε,
0: είναι οικοσύστημα ο ροφός.
2: Ναι. Ναι, τέλος πάντων.
1: Μην το λες τέτοια, θα πάθει κάτι.
2: Αλήθεια λες.
1: Για πες λίγο την εμπειρία σου από τα μέσα μαζικής μεταφοράς σήμερα.
0: Σήμερα πήγα το αυτοκίνητο για σέρβις.
1: Μάλιστα.
0: Και
1: να είναι καλό συνεργεία να στα πάρει.
0: Μπήκα λοιπόν στο μετρό. Τέλεια.
1: Μάλιστα.
0: Έφτασα μέχρι το. Εκεί που σε λένε, το Σύνταγμα που άλλαξα. Που άλλαξα. Μπήκα στο.
1: Στην Ομόνοια θα άλλαξε.
0: Όχι στην Ομόνοια, πώς σε λένε. Το άλλο, στο Μοναστηράκι άλλαξε.
1: Μοναστηράκι.
0: Μπήκα λοιπόν στο άλλο.
1: Πήγα στον ηλεκτρικό.
0: Στον ηλεκτρικό, τίποτα. Οι άνθρωποι ήταν με βεντάλιες. Μα είναι δυνατόν, ρε παιδί.
2: Και ανοιχτά παράθυρα,
0: Είναι δυνατόν. Δηλαδή. Κοίταξε, μπήκα στο ίντερνετ, 560.000, 650.000 άνθρωποι μετακινούνται κάθε μέρα με το μετρό και τον ηλεκτρικό.
2: Ναι.
0: Δεν έχουμε καταφέρει λοιπόν στους πόσους έχουμε εκεί πέρα, στους 50 σειρμούς που έχουμε, να έχουμε.
2: Και οι 50. Και οι 50 λες, και όχι μόνο ένα μέρος αυτό.
0: Ναι, δεν τα έχουμε. Οι μισοί σειρμοί του μετρό δεν έχουν air condition και τέσσερις από τους 20 του ηλεκτρικού και αυτοί δεν έχουν air condition.
2: Ναι. Αυτά. Και στον ηλεκτρικό κάνεις και περισσότερο χρόνο. Γιατί στο μετρό, αν πάρεις χρόνο, κάνεις δύο στάσεις, κάνεις παμπάμ, έφτασες. Στον ηλεκτρικό έχει δρόμο.
0: Στον ηλεκτρικό όμως έχεις παράθυρα. Ανοίγεις
2: δύο στο μετρό δεν έχεις.
0: Στο μετρό δεν έχεις τίποτα. Άμα μπεις εκεί χωρίς air condition, πεθαίνεις.
1: Υποτίθεται θα ανταλλάξουν αυτά, δεν υπάρχει.
0: Κάτι λέει ότι έχουν πάρει ένα θέμα, ένα πρόγραμμα εξονισμού. Αλλά δεν θα έπρεπε να ήταν το πρώτο που κάνουν. Μετά από 8 χρόνια, 7. Το πρώτο πράγμα που θα πρέπει να κάνουν είναι αυτό. 500.000 άνθρωποι κυκλοφορούν με το μετρό. Πάμε παρακάτω.
2: Μα αυτές τις συνθήκες δεν είναι εύκολο πράγμα.
0: Η Δήμητρα Σταματίου στη ρύθμιση του ήχου. Ο Δημήτρης Γιαννήρης στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Στις μουσικές επιλογές Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Στο τηλεφωνικό κέντρο Γιώργο Γεμελιάρη. 210-48-00-170 έως 4 που θα γράφετε διάφορα και θα μιλάτε με άσχημα λόγια για τον Κούτρα.
1: Αυτό έχω.
2: Skyradio.gr στο εικονίδιο που λέει πες την άποψή σου και εκεί μεγαλύτερα σχόλια, μηνύματα και παρατηρήσεις.
1: Ωραία, έχετε στείλει πάρα πολύ ωραία μηνύματα πάντα. Η Δήμητρα Χερουβίμ λέει τον τίτλο του τραγουδιού, παρακαλώ. Καλησπέρα σας.
0: Κάτσε ρε Δήμητρα.
1: Moving to the Sun δεν είναι, νομίζω, κάπως έτσι. Ναι.
2: Ωραίο όμως.
1: Ναι, moving to the sun.
2: Και είναι Ιστορίες, για κίνηση.
0: Αυτό ναι. Δεν είναι, είναι τραγούδι.
1: Εντελώς.
0: Είναι κάτι το οποίο.
1: Περίμενε, θα
0: πέσουν τα ίδια.
1: Θα τα ακούσει όλα τώρα.
2: Έχει στίχους εννοείται.
1: Λοιπόν, ο Δημήτρης Παπαδόπουλος μας έχει στείλει ένα δημοσίευμα από την Καθημερινή που λέει αυθαίρετη κατάληψη της παραλίας του Άντωνι Κουίν. Όλα είναι θάλασσα που λέει και ο Τσαμόπουλος.
2: Στη Ρόδο έγινε αυτό.
0: Ναι, στη Ρόδο.
2: Στη Ρόδο έγινε αυτό.
1: Εκεί είναι η παραλία του.
2: Ναι, ναι, και έγινε διαγωνισμός. Το πήρε μια εταιρεία. Δεν εμφάνισε ποτέ τα δικαιολογητικά. κανονικά, αλλά έβαλε τις ομπρέλες η εταιρεία, το κέντρο εστίασης. Δηλαδή, πήγε ο Κούτρας στο διαγωνισμό. Κούτρας Beach Bar. Μάλιστα. Το κερδίσατε, του λένε, κύριε Κούτρα, το διαγωνισμό. Μας φέρει τα δικαιολογητικά. Ναι. Έφτασε από τα 4.700, το διάβαζα πριν, 4.700, έφτασε στις 200.000 η προσφορά. Γιατί μπαίνουν σε πληστηριασμό αυτά.
1: 200.000.
2: Μάλιστα. Λέει ο Κούτρας.
1: Το χρόνο, φαντάζομαι.
2: Τη σεζόν.
1: Τη σεζόν.
2: Λέει ο Κούτρας, εγώ. Μάλιστα, το πήρε το Κούτρας Beach Bar. Λέει, μιας και το πήρατε, μας φέρετε και τα δικαιολογητικά. Ναι, λέει, θα σας τα φέρω. Έβαλε τις ξαπλώστες αυτός, έβαλε τις ομπρέλες. Και τα έφερνε τα δικαιολογητικά.
0: Και δεν πλήρωσε, νομίζω, και όλα τα.
2: Και δεν πλήρωσε ποτέ.
0: 4 εκατοστάρικα.
2: Και έφαγε 37.000 ευρώ πρόστιμο. Δουλειές. Πώς λες.
1: Το πιο ωραίο δημοσίευμα. Αυτός όταν τα βγάζει σε μία.
2: Αυτός πρέπει να τα έχει βγάλει, ναι.
0: Το πιο ωραίο δημοσίευμα της
2: Καταρίνας είναι αυτό.
0: Μαγνήτης η Ελλάδα για ξένους συνταξιούχους.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, συνταξιούχοι κυρίως από Αμερική και Ευρώπη κάνουν τώρα αίτηση να μπουν εδώ, να αγοράσουν ένα σπίτι και να μείνουν για μόνιμα στην Ελλάδα. Κυρίως στην Κρήτη, οι περισσότεροι από ό,τι είδα.
2: Κοίταξε, γιατί έχουμε ξαναπεί, νομίζω, θυμάμαι, Χρήστο, την Κοπενχάγη λέγαμε ότι για να πάρεις 100 μέτρα εδώ στο Παγκράτη, για παράδειγμα, θες 400.000 και στην Κοπενχάγη 1%.
0: Ναι.
2: Οπότε σου λέει ο άλλος, εφόσον τελείωσε το επαγγελματικό μου βίο.
0: Και στην Κοπενχάγη πεθαίνει στον κρύο. Ενώ εδώ έχει
2: 8 μήνες καλοκαίρι και τα λοιπά.
0: Καλοκαίρι. Και έχουμε και τα φορολογικά κίνητρα που λένε 7% για 15 χρόνια, ξέρω εγώ.
2: Όποιος έρθει και μείνει μόνιμα εδώ, ναι. 7% είναι.
0: Αυτό είναι.
2: Οπότε τους βολεύει πάρα πολύ, έχοντας τελειώσει.
0: Η Πορτογαλία λέει είναι πρώτη. Αλλά είναι πρώτοι που δεν έχουν ανακαλύψει, νομίζω, την Ελλάδα. Όποιος έρθει εδώ, έχει καταλάβει.
1: Ναι, η Πορτογαλία, ειδικά, μου το είχε πει ένας φίλος που την είχε πιάσει πολύ νωρίς στη δουλειά. Ήταν από τις πρώτες χώρες που έβγαλαν την Golden Visa. Είχαν να μαζέψει πάρα πολύ κόσμο, πολλούς ενδιαφερόμενους. Και η Λισαβόνα ως προορισμός για αγορά ακινήτου είχε γίνει πανάκριβη. Και έχει
2: άρα
1: γίνει και τώρα.
2: Στην Ευρώπη ήρθε πρώτα στην Πορτογαλία.
1: Δεν ξέρω αν ήρθε πρώτα στην Πορτογαλία, δεν το ξέρω αυτό. Χώρες, ήταν από τις πρώτες χώρες όμως. Ο Παύλος λέει δώσε τα beats. Άμα θέλεις εσύ και τα λοιπά. Ο Μάκη, δεν ξέρουμε τι έχει γίνει, γι' αυτό δεν το λέμε. Αν ξέραμε τι έχει γίνει, κάτι θα λέγαμε, μην ανησυχείς. Για μια ιστορία που έχει γίνει, οικογενειακή, ενδοοικογενειακή. Όταν δεν ξέρουμε τι έχει γίνει, δεν μπορούμε να το πούμε. Μόλις το γνωρίσουμε, δεν έχουμε.
0: Έχεις βάλει ανθρώπους δικούς και γράφουνε. Δεν μπορεί να πιστεύω ότι κάποιος σου βάλει τα beat και σου ζητάει ποιο είναι το τραγούδι.
1: Ο Μιχάλης από την Άρτα. Το τραγούδι εισαγωγής λέει να τα πούμε ή εγώ άκουσα λάθος. Άκουσες πολύ σωστά.
2: Μια χαρά.
1: Ο Γεράσιμος από τη Μάλτα.
0: Να τα πούμε.
2: Γεια σου, Γεράσιμε.
0: Καλά, να το πήρε.
1: Ο Γεράσιμος από τη Μάλτα. Κούτρα, το hit που έβαλες είναι από το Γάλλο DJ Ουγγέλ, φαντάζομαι προφέρετε, ο οποίος παίζει το Σάββατο 29 εδώ στη Μάλτα. Έλα, σε περιμένουμε.
2: Άρα.
0: Μπράβο. Δηλαδή τώρα, γιατί το κάνεις αυτό.
1: Ο Κοκορέτσης λέει.
0: Σε έχουν
1: λέει,
0: καλέσει ήδη στη Μάλτα.
1: Όχι.
0: Και το έβαλες για να σε πει.
1: Αν με είχαν καλέσει στη Μάλτα θα είχα φύγει από σήμερα.
2: Από σήμερα θα είχε φύγει. Θα είχα φύγει από σήμερα.
1: Γιατί εγώ είμαι χειρότερος από σένα.
0: Θες να πας στη Μάλτα.
1: Γιατί να μην πάω, τι
0: έχει. Ούτε να με πληρώσουν δεν πάω.
1: Αλλά.
0: Γιατί να είναι η Μάλτα πιο ωραία, δηλαδή.
1: Δεν είπα εγώ ότι είναι πιο ωραία.
2: Άμα δεν πας να τη δεις, πώς θα.
0: Άσε που σκοτώνει δημοσιογράφους εκεί. Δεν θυμάσαι.
2: Στη Μάλτα.
1: Εγώ δεν δηλώνω δημοσιογράφος, το έχω κόψει. Ο Κοκορέτσης λέει από παραλία σας ακούει η μουσική, είναι χάλια. Μάλλον επειδή δεν υπάρχει καμία εδώ μπροστά μου να χορεύει, λέει. Η Σόνια λέει καλή σεζόν. Τι είναι αυτό που ακούμε, ρε παιδιά, Έλεος. Ορίστε. Ο Γκατζόλης λέει καλησπέρα, τι έγινε μετά το Μπαγκαράγκα, λέει ήρθε το. Δεν μπορώ να το πω, βρέσει η Γκατζόλη αυτό.
2: Α, το Μπαγκαράγκα, ωραίο, ωραίο.
1: Ο Τάσο Καμπάς λέει έτσι είναι η ζωή. Κάποιοι ψαρεύουν, κάποιοι τρώνε αυτά που ψαρεύουν οι άλλοι. Οι μένα είναι γυμνασμένοι, αλλά οι άλλοι είναι χορτασμένοι.
0: Σωστό γι' αυτό. Εσείς είστε χορτασμένοι.
1: Για πάμε, Νίκο Φιλιππίδη. Γεια σου, Νίκο.
2: Νίκο, καλησπέρα.
3: Γεια σα, γεια σα, γεια σα.
0: Ελπίζω να μην άκουσε το τραγούδι τη αρχή.
3: Όχι, δεν το άκουσα.
2: Θες να πάρεις μια γεύση, εμένα το ξαναβάζουμε λίγο.
3: Δεν το άκουσα χτες. Σήμερα δεν το άκουσα.
0: Κάπως έτσι είναι.
1: Ο Δελφίνη Δελφινάκι άκουσε χτες. Κατάλαβες, απογοητεύτηκε. Τι να πάρει να ακούσει και σήμερα.
2: Να πάρει μια γεύση ο Νίκος.
1: Ναι, έλα, έλα, πάμε.
2: Λοιπόν, Νίκο, καταρχήν να δούμε τι ακριβώς ήταν αυτή η έκπληξη που μας είπε χθες ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης. Για το ρεύμα. Τι περιμένουμε δηλαδή, να είναι τσάμπα το ρεύμα.
3: Αυτή τη στιγμή πάμε πρώτα απ' όλα για μεγάλη αύξηση, η οποία δεν ξέρω κατά πόσο μπορούν να την απορροφήσουν οι προμηθευτές από τη χοντρική χιλιανική του ρεύματος λόγω της αύξησης τιμής του φυσικού αερίου. Το φυσικό αέριο έχει ανέβει πολύ, έχει σχεδόν διπλασιαστεί από όσο την αφήσαμε πριν τις διακοπές. Είναι κοντά στα 70 ευρώ πλέον, άρα έχουμε πρόβλημα εκεί. Άρα θα πρέπει να έρθει το φυσιολογικό ένας μηχανισμός θα είναι. Θα είναι άλλος τρόπος, θα είναι μια συμφωνία όπως σαν αυτή που υπάρχει για παράδειγμα στα καύσιμα, που υπάρχει μια επιδότηση 10 λεπτών στην αμόλυβδη και 5 στον δίζελ από τα δηληστήρια. Θα υπάρχει κάτι άλλο. Το πετυχημένο, η αλήθεια, γιατί ήταν ο μηχανισμός. Ο μηχανισμός δεν άρεσε προφανώς στις εταιρείες ενέργειας, έτσι, αλλά λειτουργήσε. Γιατί συγκράτησε για τα νοικοκυριά τις τιμές για μια διετία σχεδόν κάτω από τα 15 λεπτά ανά κιλοβατόρα.
2: Τώρα δεν θα είναι ο ίδιος, λες. Θα είναι κάτι άλλο.
3: Δεν είναι βέβαια ακόμα.
2: Α, δεν είναι.
3: Και δεν μιλάει και κανένας γι' αυτό. Mm-hmm. Γι' αυτό και όλοι γράφουμε για σενάρια. 1, 2, 3, 4 σενάρια. Αν μπορούσα κάπου να στοιχηματίσω, θα στοιχημάτιζα που δεν στοιχηματίζω γενικά σε αυτό, στο μηχανισμό. Ότι θα επανέλθει ο μηχανισμός για ένα διάστημα. Γιατί τα πράγματα έχουν λίγο ξεφύγει και το ρεύμα επηρεάζει πάρα πολύ. Το οικογενειακό προϋπολογισμό, αλλά αν το
0: γιατί έχουμε τόσο μεγάλη αύξηση στο φυσικό αέριο, τι έγινε?
3: Τι έγινε στο φυσικό αέριο? Είχαμε μείνει σε μια κατάσταση, πρώτα απ' όλα έχουμε το διαρκές πρόβλημα, το λίγο μικρότερο ποσοτήτο που λείπουν από το Κατάρ που δεν έχει
0: αποκαθίσει
3: ακριβώς
0: την
3: παρουσία
0: δηλαδή,
3: του. Ακριβώς. Ναι. Το δεύτερο ήταν ότι για πολύ καιρό έμεναν κάτω από τα όρια που θα έπρεπε να έχουν συμπληρώσει οι υπόγειες αποθήκες για να βγει ο χειμώνας στις μεγάλες χώρες τις ευρωπαϊκές. Παραμένουν ακόμα κάτω από τα όρια ασφαλείας.
0: Έλπα στη Γερμανία ότι έχουν 30%, ξέρω εγώ, η Γερμανία είναι τρελό. Ότι έχουν πολύ λίγο.
3: Έχει αυξηθεί πάρα πολύ η ζήτηση. Η Goldman Sachs είπε θα φτάσει στο φυσικό αέριο στα 100 ευρώ. Θα πει κάποιος τώρα και τη σχέση γι' αυτό με το ρεύμα. Παραμένει ο τρόπος, παρά το γεγονός ότι έχουμε πολλές ΑΠΕ, πολλές ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, οι οποίες η αλήθεια είναι ότι μας βοήθησαν πάρα πολύ και για όλο τον Αύγουστο σχεδόν είχαμε μικρότερες αυξήσεις χονδρική από ότι στην υπόλοιπη Ευρώπη. Mm-hmm. Εν τούτης, πρέπει να σου πω ότι το γεγονός ότι ο υπολογισμός τιμής του ρεύματος βγαίνει με την ακριβότερη τεχνολογία μέσα στο 24ωρο και η ακριβότερη τεχνολογία συνήθως είναι όταν σταματήσουν οι ΑΠΕ
0: το βράδυ, φυσικό αέριο. Το βράδυ, ναι.
3: Και όταν οι μονάδες δηλαδή φυσικού αερίου, οι οποίες συνήθως λειτουργούν και μπαίνουν στο σύστημα τη νύχτα. Ναι. Εκεί αρχίζει και δημιουργείται το πρόβλημα και αυξάνεται.
0: Ελλείψη μπαταριών, έτσι δεν είναι? Ελλείψη μπαταριών.
3: Ελλείψη μπαταριών, οι οποίες έχουν αρχίσει και δημιουργούνται και μπαίνουν. Και πρέπει να πω ότι οι μπαταρίες, για παράδειγμα, της Βουλγαρίας μας βοηθήσαν πάρα πολύ το καλοκαίρι. Γιατί λειτουργούσαν αντισταθμιστικά, δηλαδή βοηθούσαν πάρα πολύ. Ήταν χαμηλές τιμές και στην Ελλάδα, που έχει προηγηθεί πολύ η Βουλγαρία. Αλλά νομίζω τρέχουμε και εμείς στη φάση που βρισκόμαστε. Θα μπορούσαμε να τα έχουμε πάει και καλύτερα και να έχουμε μπαταρίες πολλές από πέρσι. Αλλά η αλήθεια είναι ότι το τελευταίο τρίμηνο γίνεται μεγάλη προσπάθεια για να τρέξουν και να εγκατασταθούν. Καθυστέρησε, αλήθεια είναι, το θεσμικό πλαίσιο. Με αποτέλεσμα να καθυστερήσει και η δημιουργία τους, η ανάπτυξή τους σε όλη τη χώρα. Πλέον είναι πολλά τα συστήματα που δημιουργούνται και υπάρχει πραγματικά οργασμός κατασκευαστικής δραστηριότητας, μονάδων αποθήκευσης, τα οποία θα τα δούμε να αναπτύσσονται δίπλα στα φωτοβολταϊκά, δίπλα τις μονάδες παραγωγής από τον άνεμο αιωλικής ενέργειας.
1: Να συζητήσουμε και κάτι άλλο, Βρενικό. Το είπαμε το πρωί στην τηλεόραση και έχει το ενδιαφέρον του. Στην Γερμανία, όπως μας έλεγε η Δήμητρα Κυρανούδη, χιλιάδες απολύσεις, δεκάδες χιλιάδες απολύσεις στη Volkswagen. Ναι. Η αυτοκινητοβιομηχανία για την Ευρώπη είναι ένας πολύ σημαντικός κλάδος. Έχουμε μείνει πίσω προφανώς ως Ευρωπαϊκή Ένωση στην ηλεκτροκίνηση. Είναι, ναι, αλλά τους επιδοτούμε. Αυτό λέγαμε με τον Νίκο το πρωί.
0: Ναι.
3: Η επιδότηση δεν έχει φύγει.
0: Δίνουμε για κάθε κινέζικο, για κάθε ηλεκτρικό αυτοκίνητο πόσο, 8.000, κάτι τέτοιο, δεν είναι?
1: 3 νομίζω πρέπει να έχει πάει τώρα.
3: Στην Ελλάδα.
2: Σε κάθε περίπτωση επιδότηση είναι.
3: Να θυμίσουμε ότι ένας από τους λόγους της δυσαρέσκειας του Elon Musk της Tesla είναι ότι είχε έρθει ακριβώς για αυτές τις επιδοτήσεις στην Ευρώπη και η Γερμανία έφτιαξε εκεί το εργοστάσιο και οι Γερμανοί σταμάτησαν τις επιδοτήσεις. Mm-hmm. Η υπόλοιπη Ευρώπη τη συνέχισε, οι Γερμανοί σκέφτονται να τις επανεκκινήσουν και αυτοί. Γενικώς στην Ευρώπη έχουν αποφασίσει ότι δεν θα προσαρμοστούμε στις νέες συνθήκες που έχουν διαμορφώσει οι δύο απανωτοί πόλεμοι, οι οποίοι βρίσκονται στην περιοχή μας, και έχουν αποφασίσει ότι θα συνεχίσουμε κανονικά τις πολιτικές μας. Πολιτικές μας που είναι να πρασινίσουμε κανονικά με το ρυθμό που είχαμε αποφασίσει, γιατί κανείς δεν διαφωνεί το πρασίνισμα της οικονομίας, αλλά έχουμε αποφασίσει να το συνεχίσουμε με τον ίδιο ρυθμό, το οποίο όλα αυτά είναι κόστη για τις επιχειρήσεις, τα οποία κόστη έρχονται σε ένα βεβαρημένο και επιβαρημένο περιβάλλον να έρθουν να επιβαρύνουν ακόμα περισσότερο τις τιμές των προϊόντων, γιατί όλα αυτά μπαίνουν στο τέλος στην κατανάλωση. Έχουμε τα περίφημα θέλει ρήπον, με τα οποία επιβαρύνονται κατά κύριο λόγο τα προϊόντα που παράγονται εντός ευρωπαϊκού εδάφους και ελάχιστα τα προϊόντα τρίτων χωρών. Γενικώς έχουμε πολλά αυτογκόλ τα οποία τα βάζουμε και τα βάζουμε έτσι και τα έχουμε διατηρήσει σαν να είμαστε σε μια εποχή κανονικότητα. Δηλαδή, σαν ο πόλεμος, ο οποίος να θυμίσουμε ότι ο Ρωσοκρανικός έχει ξεκινήσει το 22 το έτσι, η
2: ναι, τέταρτο χρόνο. Τέταρτο χρόνο και. Ναι.
3: Και 4,5 χρόνια πόλεμος. Και εμείς ακόμα
2: νομίζω ότι είπες πολύ σωστά ότι η Ευρώπη αρνείται να προσαρμοστεί στα δεδομένα. Αυτό γίνεται.
3: Ακριβώς.
2: Δηλαδή. Και από εκεί προκαλούνται τα λάθη.
0: Ναι, αλλά να επιδοτεί τα κινέζικα αυτοκίνητα είναι λίγο τρελό.
2: Και να συνεχίσει, λέει.
0: Δηλαδή θα μπορούσε να επιδοτεί τα ευρωπαϊκά αυτοκίνητα μόνο.
3: Είναι εμφανές ότι δεν υπάρχει πολιτική για το θέμα. Δηλαδή είναι εμφανές ότι δεν συνεννοούνται. Δηλαδή, και δεν συνεννοούνται πρώτα απ' όλα. Παλιά υπήρχε ένα διευθυντήριο των βορείων χωρών με τύπο τη Γερμανία που λαμβάνονται κάποιες αποφάσεις. Είναι εμφανές ότι και εκεί υπάρχουν πλέον προβλήματα. Γιατί υπάρχουν και οικονομικά προβλήματα. Το ξεχνάμε πολλές φορές ότι οι χώρες του Βορρά αντιμετωπίζουν σιγά-σιγά μεγάλα προβλήματα. Οικονομικά, δηλαδή έχουν δημοσιονομικά ελλείμματα όπως η Φιλανδία, όπως η Αυστρία, χώρες που δεν φανταζόμασταν ότι θα μπουν σε αυτή τη διαδικασία και όμως έχουν μπει και πιέζονται. Άρα τι γίνεται, δεν υπάρχουν περιθώρια ώστε να επιδοτήσουν και να κάνουν πιο ανταγωνιστικές τις βιομηχανίες τους ή μπορούν να το κάνουν σε μικρότερο βαθμό από ό,τι στο παρελθόν. Γενικώς στερούμαστε αυτή τη στιγμή πολιτικής και καθοδήγησης και ελπίζουμε ότι ξαφνικά θα έρθει ο καλός, ξέρω εγώ, το τέλος των πολέμων και εμείς θα βρεθούμε ξανά στην πλεονεκτική θέση. Γιατί είμαστε οι καλύτεροι καταναλωτές παγκοσμίως. Αυτό είναι το όπλο μας. Το πρόβλημα είναι ότι αν είσαι καταναλωτής εξαρτιέσαι πάρα πολύ από τον παραγωγό, αν δεν έχεις φροντίσει για την παραγωγή. Έτσι. Δηλαδή, για παράδειγμα, εδώ στην Ελλάδα, να σας δώσω και ένα θέμα από την επικαιρότητα που έχει βγει πριν από λίγο από τα στοιχεία εκτέλεση του προϋπολογισμού, πρέπει να είμαστε φοβεροί καταναλωτές στην Ελλάδα, γιατί τα έσοδα από ΦΠΑ το 7μηνο είναι αυξημένα κατά ένα δις. Κατά ένα δις. Ένα δις παραπάνω ΦΠΑ έχει πάρει το δημόσιο. Πρέπει να σας πω, επειδή θα μπορείτε να σκεφτείτε ότι προέρχεται από τα καύσιμα, η ειδική φόρη κατανάλωση είναι μειωμένη. Άρα έχουμε μείωση κατανάλωσης στα καύσιμα και αυτό είναι καλό.
1: Δεν μπορεί να προέρχεται από τον τουρισμό.
3: Δεν έχουμε τόσο μεγάλη αύξηση στον τουρισμό. Είχαμε στο 5μηνο, μπήκαν τα στοιχεία 6μηνου του Ιουνίου, του Ιουλίου δεν τα έχουμε ακόμα, που δείχνουν επιβράδυση σημαντική. Είμαστε στα έσοδα κοντά στο 3-4%, όχι παραπάνω. Το ένα δις είναι πολύ μεγάλο.
1: Άρα ξοδεύουμε.
3: Ταφνικά.
1: Λεφτά υπάρχουν.
3: Νομίζω ότι ξοδεύουμε, αγοράζουμε τα ίδια προϊόντα με τις ακριβότερες τιμές. Αυτό μάλλον είναι το πρόβλημα που υπάρχει αυτή τη στιγμή. Και δεν είναι το πρόβλημα το οποίο το συζητάμε, το καταλαβαίνουμε, το υποψιαζόμαστε ότι κάτι γίνεται. Ναι. Βλέπουμε για παράδειγμα, για να καταλάβετε την εστίαση, έχουμε μείωση τζίρου.
1: Μείωση
3: άλλο τζίρου. Περίεργο. Μείωση τζίρου στην εστίαση. Και παρόλα αυτά τα φορολογικά
0: μαύρα,
3: έσοδα.
0: Μαύρα, βλέπω. Μαύρα.
3: Τα φορολογικά έσοδα είναι αυξημένα από το ΦΠΑ, το βασικό φόρο κατανάλωση, με την εστίαση μειωμένη. Είναι λίγο ορισμένα πράγματα που αναζητούν λίγο εξήγηση και αλήθεια δεν μπορεί να σκεφτεί κάτι άλλο πέρα από τι αύξηση των τιμών βασικών καταναλωτικών αγαθών.
2: Καλησπέρα Νίκο. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Να σε καλά. Λοιπόν, μέχρι εδώ. Πάμε. Διαφημίσεις. Τίτλους. Επιστρέφουμε.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Σε εξέλιξη παραμένει η φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στον Άγιο Βλάσιο Βιωτίας. Για την κατάσβεσή της επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις με 92 πυροσβέστες, 5 ομάδες πεζοπόρων και 25 οχήματα. Βελτιωμένη εικόνα παρουσιάζει άλλη φωτιά στη Βιωτία σε δασική έκταση στη Στεφάνη. Βελτιωμένη είναι και η εικόνα της πυρκαγιάς που ξέσπασε χθες σε χαμηλή βλάστηση και απορρίμματα στο ελληνικό Σαλαμίνας. Όπως έγινε γνωστό από την πυροσβεστική, δεν υπάρχει πλέον κίνδυνος επέκτασης της. Ωστόσο, ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν στην περιοχή προκειμένου να ανακόψουν τυχόν αναζωπηρώσεις. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα για τα νησιά του Ιωνίου. Υψηλός κινδύνος πυρκαγιάς κατηγορίας 3 προβλέπεται σε αρκετές περιοχές της Ηπειρωτικής και στο σύνολο της νησιωτικής χώρας. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν αναμένεται τουλάχιστον προς το παρόν να προχωρήσουν σε νέες στρατιωτικές επιθέσεις κατά του Ιράν, φέρεται να δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Αντίθετα, η Ουάσιγκτον αναμένεται να επικεντρωθεί σε άλλες μορφές πίεσης, επιδιώκοντας να ενισχύσει τη θέση της απέναντι στην Τεχεράνη, χωρίς να προχωρήσει άμεσα σε νέα πλήγματα. Η Αμερική και άλλες χώρες δεν θα πρέπει να γνωρίζουν ότι τα στενά του Ορμούς δεν θα ανοίξουν παρά μόνο μέσω ιρανικών ρυθμίσεων, δήλωσε ο Ιρανός Υφυπουργός Εξωτερικών, απορρίπτοντας παράλληλα τους ισχυρισμούς ότι οι πλοία διέρχονται από τα στενά ως αβάσιμους. Αναχώρησε από τη Μόσχα το αεροσκάφος που πιστεύεται ότι μετέφερε τον διευθυντή της CIA, John Ratcliffe, σύμφωνα με τα στοιχεία του ιστοτόπου, παρακολούθησης αεροπορικών πτήσεων. Αξιωματούχοι των ΗΠΑ ή της Ρωσίας δεν προέβησαν σε σχόλια για την πτήση, ούτε επιβεβαίωσαν ότι ο Ράτκλιφ βρισκόταν στο αεροσκάφος. Πραγματική απώλεια για εκατομμύρια ανθρώπους χαρακτήρισε το θάνατο της βασίλισσας της Κάντρι, Ντόλι Πάρτον, Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Με ανάρτηση στο Truth Social ανακοίνωσε ότι οι σημαίες θα κυματίζουν με σύστιες για μία εβδομάδα. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, έως 38 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 36 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε 35 λεπτά μετά τη μία, πάντα συντονισμένη στο Sky 100,3. Άλλο μου τραγουδιού αυτό. Νότι.
1: Δεν είναι τώρα. Τι, τι σχέση είχε με το τραγούδι του Ασανσέρ που έβαλε πριν?
0: Γιατί το Ασανσέρ,
1: κάτσε.
0: Beat, τραγούδι με beat, ωραίο να κινήσει, να κουνιέσαι.
1: Μες στο Ασανσέρ.
2: Μες στο Ασανσέρ. Στο Ασανσέρ έχει ορχιστρική μουσική, δεν έχει τέτοια.
0: Συνήθως
2: έχει κάτι τέτοια. Γιατί αλλιώς θα να κουνιέσαι, θα πες.
0: Ενώ στην παραλία, στο beach bar, χρειάζεσαι beat.
1: Beach bar, ναι, είσαι
0: σε ένα τέτοιο. Πολύ ωραίο είναι. Και στο αυτοκίνητο επίσης.
2: Λοιπόν, έλεγε ο Νότης πριν, και τώρα θα το επαναφέρει, για αυτό το θέμα που έχει πρωτοσέλιδο η Καθημερινή.
1: Ναι.
2: Ότι έρχονται πάρα πολλοί συνταξιούχοι στην Ελλάδα αναζητώντας.
1: Μόνιμη στέγη.
2: Μόνιμη στέγη.
1: Ναι, για να μείνουν εδώ δηλαδή. Παίρνουν τη σύνταξή τους, παίρνουν ένα σπίτι το οποίο είναι φθηνότερο σε σχέση.
2: Η οποία δεν είναι σαν τη σύνταξη τη δικιά μας.
0: Ενώ τα σπίτια εκεί είναι ακριβότερα από ότι κατά πολύ σε σχέση με εδώ.
1: Έχουν φορολογικές ελαφρύνσεις. Φτάνουν να πληρώνουν 7% για 15 χρόνια του εισοδηματός τους, 7% του εισοδηματός τους. Πάμε στον κύριο Λευτέρη Ποταμιάνο να μας πει για τα θέματα των ακινήτων σε όλη τη χώρα.
2: Είναι ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Συλλόγων Μεσητών Ακινήτων. Γεια σας κύριε Ποταμιάνε.
0: Καλησπέρα κύριε πρόεδρε.
3: Καλή σεζόν.
2: Τι κάνατε, πώς είστε?
3: Καλά, καλά. Είμαι στην διαδικασία της επιστροφής στην ιδιαίτερα πατρίδα μου στο Αργοστόλι της Κεφαλονιάς.
2: Πολύ ωραία. Και νόμιζα ότι θα μας πείτε με στην διαδικασία να πουλήσω μια εξοχική κατοικία σε έναν πλούσιο βορειοευρωπαίο.
3: Θα μπορούσε να υπάρχει γι' αυτό. Βέβαια, έχει ευθυστεί πολύ, όπως το περιγράψατε, έτσι, η κίνηση για τέτοιες ζητήσεις. Η χώρα μας διαθέτει έτσι, πολλά χαρακτηριστικά τα οποία κάνουν σε τέτοια κατηγορία επενδυτών.
1: Ναι. Είδαμε ότι η Πορτογαλία είναι πολύ μπροστά σε αυτά, αλλά φαίνεται πως εμείς κινηθήκαμε αργά. Γιατί φαντάζομαι ότι η Ελλάδα είναι πολύ πιο ωραία από την Πορτογαλία.
3: Κοιτάξτε, η Πορτογαλία είναι πιο συντονισμένη, πιο οργανωμένη στο κομμάτι αυτό. Το δικό μας μέρος, το δικό μας μερίδιο σε αυτή την αγορά υπήρχε και παλαιότερα, κυρίως στην περιφέρεια, έτσι, όπου υπάρχουν εξωτικές κατοικίες, νησιά. Τώρα τελευταία έχει αρχίσει να γίνεται πιο έντονο αυτό το ποσοστό και νομίζω ότι θα πάμε καλά όσο βελτιώνουμε υποδομές, όσο βελτιώνουμε τα αεροδρόμια, όσο βελτιώνουμε τα κέντρα υγείας, βασικό, γιατί ξέρετε ένας επενδυτής που έρχεται στη χώρα μας θέλει να έχει τα βασικά κοντά, αεροδρόμιο, κέντρο υγείας, αν τύχει κάτι ξέρω να χτυπήσω, άρα παίζουν ένα ρόλο στην απόφαση του όλα αυτά.
0: Και φαντάζομαι και όσο οι τιμές, κύριε Πρόεδρε, παραμένουν σε αυτά τα επίπεδα, δηλαδή να είναι φτηνές για τους ξένους, έτσι, γιατί για μας είναι απαγορευτικές.
3: Σωστά το λέτε. Βέβαια, τα τελευταία χρόνια, επειδή έχουν πάρει κάποια αύξηση και περιφερειακά, όχι μόνο στα αστικά κέντρα, αρχίζουν να γίνονται πιο σκεπτικοί και αυτοί. Δηλαδή, υπάρχουν νησιά αυτή τη στιγμή στη χώρα που πουλάνε στα 5.000 τετραγωνικό μέτρο, ενώ πουλούσαν στα 3.000 ευρώ τετραγωνικό μέτρο.
2: Για νεόδημη τα λέμε.
3: Μιλάω για νεόδημη τα, ναι. Υπάρχουν και άλλα νησιά, βέβαια, τα οποία είναι δευτέρας σειράς, θα το πω έτσι, που πουλάνε και με 1.500 ευρώ το τετραγωνικό και με μια μικρή ανακαίνιση μπορεί να γίνουν πολύ όμορφες κατοικίες. Και αυτό γίνεται στην ουσία. Αρκεί να έχουν κάποια θέα, οι ξένοι ζητάνε θέα ή κοντά στη θάλασσα πολύ.
2: Ποιος πουλάει με 1.500 ευρώ το μέτρο?
0: Έλατε και σε ποια περιοχή?
3: Υπάρχουν σε νησιά. Αν πάτε σε Χίο, σε λέω τώρα κάποια ενδεικτικά κάποια νησιά.
2: Για τη Χίο, επειδή είχα κουβέντα χθες το βράδυ με έναν άνθρωπο εκεί της ναυτιλίας που μου είναι και από τη Χίο και μου εξηγούσε, έχουν αρχίσει και παίρνουν πολλά ακίνητα Τούρκοι.
3: Ισχύει και αυτό, βέβαια δεν φαντάζομαι ότι γίνεται απευθείας αγορά, προφανώς μέσω εταιριών θα γίνεται.
2: Έτσι, μέσω εταιριών,
3: ναι. Ακριβώς. Το ίδιο γίνεται και στην Αλεξανδρούπολη που δεν είναι νησί, από ό,τι ακούω. Αλλά στα νησιά αυτά τα κριτικά, τα οποία περάσανε και άλλου είδους προβλήματα με μεταναστευτικές ροές που, ξέρετε, στην επενδυτική απόφαση αυτό είναι ένα αγκάθι. Και αργήσανε να ακολουθήσουν τη διαδρομή της αυξήσεως των τιμών. Υπάρχουν ακόμη ευκαιρίες.
1: Στην Αθήνα θα γίνει. Εδώ πέρα θες 200 χιλιάρικα να αγοράσεις με δύο δωμάτια.
3: Μιλάτε για τα αστικά κέντρα, για την Αθήνα. Ανάψα καλά. Καλά, εδώ έχουν τα βανιάσει τιμές στην Αθήνα. Δεν είναι, δηλαδή έχουμε πάει σε άλλο.
2: Όλο έχουν τα βανιάσει, λέμε, και όλο ανεβαίνουν.
3: Δεν νομίζω ότι ανεβαίνουν πλέον. Ξέρετε, εμείς που είμαστε στην αγορά και την παρακολουθούμε πολύ στενά, γιατί αργεί η είδηση, ξέρετε, στην κρηματαγορά. Δεν είναι όπως το χρηματιστήριο. Δεν είναι την επόμενη μέρα, είδαμε ότι έπεσε η μετοχή. Αυτό για να αφομοιωθεί στο κοινό πρέπει να γίνει πράξη σε διορθωμένη τιμή. Εμείς βλέπουμε λοιπόν μια εικόνα εδώ και 8 μήνες, η οποία έχει σταθεροποιήσει. Δηλαδή δεν βλέπουμε άλλη άνοδο. Δεν υπάρχει δυναμική για άλλη άνοδο. Προφανώς γίνονται κάποιες αγοραπολισίες, αλλά είναι πολύ λιγότερες από αυτές που γινόντουσαν το 23, το 24, που είχε ακόμη περιθώρια. Εδώ υπάρχει πολύ προσδοκία, ξέρετε, αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, ναι, το δικό μου ακίνητο το θεωρώ ότι είναι καλύτερο από του άλλου που βλέπω στις αγγελίες, αλλά θα το βάλω και λίγο παραπάνω. Αυτό βλέπουμε, ναι, αλλά δεν σημαίνει ότι είναι πράξη αυτό. Δεν σημαίνει ότι είναι...
2: Τις τιμές τις διαμορφώνουν οι μεσίτες ή οι ιδιοκτήτες?
3: Θα σας πω το εξής, κοιτάξτε, οι ιδιοκτήτες είναι πολύ καλά πληροφορημένοι. Πολύ καλά πληροφορημένοι, δεν είναι εκτός αγοράς. Προφανώς όμως και ένας επαγγελματίας πρέπει να δίνει τις σωστές συμβουλές. Και προφανώς, εγώ δεν θα ευλογήσω τον κλάδο, προφανώς μπορεί να υπάρχουν και κακοί επαγγελματίες που να δίνουν και λάθος τιμές. Αυτό είναι μίξ όλο. Mm. Αλλά σίγουρα κανένας ιδιοκτήτης, κανένας κύριος ενός ακινήτου ο οποίος θέλει να προστατεύσει τα συμφέροντά του, είναι σίγουρο ότι δεν θα αρκεστεί μόνο στη συμβουλή κάποιου, θα κοιτάξει γενικώς τι παίζει στην αγορά. Ξέρετε, η είδηση σήμερα μέσω της τεχνολογίας είναι πάρα πολύ γρήγορη και μαθαίνουν όλοι τα πάντα.
2: Εγώ, κύριε Ποταμιάνε, επειδή ξέρετε ότι το παρακολουθώ από χόμπι το θέμα της αγοράς των ακινήτων, αυτό που έχω παρακολουθήσει το τελευταίο χρονικό διάστημα, ειδικά τους τελευταίους 3-4 μήνες, είναι ότι εκεί που δεν υπήρχαν ακίνητα, ξαφνικά έχουν εμφανιστεί πάλι ακίνητα προς πώληση.
3: Αρχίζει. Έχετε δίκιο σε αυτό.
1: Πώς έγινε αυτό?
0: Αυτό γίνεται λόγω οικοδομής.
1: Τράπεζες, δηλαδή, αν αφήνουν δίνουν ακίνητα, πώς?
0: Για πείτε, κύριε Πρόεδρε.
3: Είστε πολύ καλά πληροφορημένος. Κοιτάξτε, λειτουργούν όλα μαζί και λειτουργούν συνδυαστικά. Κάποια από τα μέτρα κάτι αποδίδουν. Δεν σας λέω σε μεγάλο βαθμό. Κάποιοι αποφάσισαν ίσως να ξεμπλοκάρουν κάποια λίγα ακίνητα και μπαίνουν στην αγορά. Κάποιες νέες οικοδομές προφανώς μένουν και αδιάθετα λόγω υψηλών τιμών. Άρα εμφανίζεται ένα μικρό απόθεμα. Δεν είναι ικανό όμως ακόμα για να ρίξει.
2: Ίσως δεν δουλεύουν όσο πίστευαν με το Airbnb.
3: Σωστό και αυτό. Σωστό και αυτό. Είναι και το κομμάτι της ραχυκρόνιας.
1: Άρα λέτε ότι μπορεί να έχουμε και κάποια μείωση στις τιμές τον επόμενο διάστημα.
3: Σίγουρα αυτό που βλέπουμε εμείς είναι ότι θα υπάρξει απαλυφή της προσδοκίας. Η προσδοκία, ξέρετε, είναι τουλάχιστον ένα 20%, 15-20% αυτή τη στιγμή, επί της ζητούμενης τιμής, αυτό του asking price που λέμε.
1: Ναι.
3: Άρα εγώ που ζητάω ένα κίνητο 200.000, ναι, πιθανώς να είμαι υπερτιμημένος και η πραγματική του τιμή να είναι αυτή που βρίσκω ανταπόκριση εφόσον το βγάλω στην αγορά, στα 150. Εάν κουραστώ κάποια στιγμή και δεν πουλιέται, θα πρέπει να εξορθολογήσω την προσδοκία μου.
0: Ναι, να πάτε πιο κάτω, να αλλάξετε την
3: κατάσταση.
2: Το πρόβλημα είναι ότι είναι ακριβά και τα νίκια ταυτοχρόνως.
3: Τα νίκια είναι μια άλλη κατηγορία που αυτά είναι σίγουρο ότι δεν τα βλέπω εγώ προσωπικά
2: να πέφτουν
3: εύκολα. Ναι. Όχι. Γιατί εκεί υπάρχουν ακόμη λιγότερα διαθέσιμα όπως τα προσφερόμενα της πώλησης, της αγοράς. Ναι.
2: Αντιθέτως, αν καταλαβαίνω καλά από αυτά που βλέπω, υπάρχει μια μείωση, μια συγκράτηση των τιμών στα επαγγελματικά ακίνητα και κυρίως στα καταστήματα, αν το διαβάζω σωστά.
3: Σωστά το λέτε.
2: Χωρίς να συμβαίνει το ίδιο στις κατοικίες.
3: Υπάρχει εξήγηση γι' αυτό. Ξέρετε κάτι, τα επαγγελματικά ακίνητα είναι άρρηκτα συνδεδεμένα με την επαγγελματική λειτουργία μιας επιχείρησης. Mm-hmm. Όταν λοιπόν δεν πηγαίνει η επιχείρηση καλά, μπορεί να μην έχει να πληρώσει και το ενίκιο.
1: Mm-hmm.
3: Οπότε εκεί δημιουργούνται άλλου είδους θέματα και έχει να κάνει και με την αξία του ακινήτου κατ' επέκταση.
1: Και με το κάποιοι δουλεύουν και από το σπίτι πια, έτσι δεν είναι?
3: Σωστά, σωστά. Εκτός από τα πρώτης προβολής ακίνητα, τα λεγόμενα φιλέτα, που αυτά διαχρονικά έχουν μια αξία υψηλή.
1: Εσείς δεν ζητάτε κάτι από την κυβέρνηση, δηλαδή πώς θα δοθούν πιο μεγαλύτερη προσφορά να γίνει ακινήτων στην αγορά, έτσι ώστε να πέσουν οι τιμές?
3: Εγώ έχω μια άποψη πολλά χρόνια, ο κ. Κούτας την ξέρει, ότι είναι πολλά εγκλωβισμένα ακίνητα στα φαντς. Είναι πολλά. Άποψή μου, η οποία δεν έχει διαψευστεί μέχρι σήμερα. Νομίζω ότι έχει πάρα πολλά μέτρα πάρει η κυβέρνηση. Έχει κάνει την προσπάθειά της. Δεν το υποτιμάμε αυτό. Αλλά εγώ θεωρώ ότι το κέντρο του προβλήματος είναι εκεί.
2: Που είναι. Να το διευκρινίσουμε αυτό. Είναι ακίνητα τα οποία δεν είναι προς πληστηριασμό.
3: Όχι, δεν μιλάω για αυτά.
2: Τα έχουν τα
0: κρατούν. Τα κρατούν.
2: Τα κρατούν.
3: Δεν τα αποδεσμεύουν. Στο φυλάκιο μετά, ξέρετε, βγήκαν πληστηριαζόμενα ακίνητα τα προηγούμενα χρόνια, το 20, το 21, το 22. Γινόντουσαν άγονοι πληστηριασμοί και αυτά αγοράστηκαν από εταιρείες φαντ, τα οποία τα διακρατήσαν.
1: Γιατί όμως δεν τα δίνουν, θέλω να πω, έχουν εκκρεμότητες τα ακίνητα αυτά?
3: Υπάρχει και αυτό που λέτε, υπάρχουν και εκκρεμότητες και δεν ξέρω αν υπάρχει στρατηγική θέση για να τα βγάζουν. Η διοκτησία του είναι, με λίγα λόγια, ότι θέλουν να τα κάνουν.
2: Συν τα εγκλωβισμένα ακίνητα από το δημόσιο, το ευρύτερο δημόσιο, ιδρύματα, υπουργεία, ιστορίες κτλ. Και το κομμάτι, δηλαδή, ειδικά στην Αθήνα, Είναι πολλά εγκλωβισμένα κίνητα. Ναι.
0: Και ωραία, έχουμε στο Μούση, έτσι στην Αθήνα νομίζω ότι δεν υπάρχει πια. Δηλαδή είναι πάρα πολύ δύσκολο.
1: Και φτάνει ένας άνθρωπος να πληρώνει το 40% του εισοδήματός του για να νοικιάσει ένα σπίτι.
0: Για να νοικιάσει.
3: Ιδιαίτερα μεγάλο πρόβλημα στα μικρά ακίνητα. Ξέρετε, η προσιτότητα είναι δύσκολη για οποιοδήποτε επιφάνεια αυτή τη στιγμή με τις τιμές. Αλλά τα μικρά ακίνητα είναι είδος προς εξαφάνιση. Δηλαδή το 30 τετραγωνικά, το 40, το 50. Ναι. Αυτό εκεί υπάρχει μεγάλο πρόβλημα.
2: Και γι' αυτό πολλούνται και πάρα πολύ ακριβά.
0: Έτσι. Καλησπέρα κύριε
2: Ποταμιώτη.
0: Σας ευχαριστούμε για μια ακόμη φορά.
2: Λίγο για τα μικρά ακίνητα, επειδή έχει μεγαλώσει περισσότερο, μεγαλώνουμε περισσότερο, ο κόσμος λέει πια. Αυτό σημαίνει ότι ένα παιδί θα πάρει αργότερα το ακίνητο από τους γονείς του.
0: Ναι.
2: Κληρονομιά, πρώτον. Δεύτερον, τα μικρά ακίνητα τα ζητούν οι μεγαλύτεροι άνθρωποι να είναι κοντά στο κέντρο της Αθήνας και σε νοσοκομιακά περιβάλλοντα, τέλος πάντων. Και να είναι μικρό. Και να μην είναι 120 τετραγωνικά, ξέρω και εγώ.
0: Και είναι δύο άνθρωποι.
1: Το πρόβλημα είναι τώρα ότι βλέπεις τα νέα παιδιά. Βλέπω πολλά νέα παιδιά τα οποία δεν έχουν τη δυνατότητα να αγοράσουν ποτέ ακίνητο. Αν δεν βγει ο πατέρας και πει, θα δώσω την προκαταβολή εγώ 50-100.000 μπροστά για να πληρώνεις εσύ μετά το στεγαστικό.
2: Ποιος
1: θα έχει τα 100.000.
2: Δεν βγαίνει.
0: Ένα είναι αυτό, ποιος θα έχει, και ένα είναι αν αυτά τα νέα παιδιά μπορούν να πληρώνουν και τη δόση ενός στεγαστικού. Ανάλογα με το ύψος του στεγαστικού.
2: Κοίταξε, αν θα πάνε στο Νίκη και έχει δώσει ο πατέρας την προκαταβολή, θα μπορούν να την
0: πληρώνουν.
2: Γιατί θα πρέπει να πάρουν ένα μικρό ακίνητο.
0: Για μικρό ακίνητο.
1: Αλλά είναι αδιέξοδο τώρα.
2: Είναι αδιέξοδο.
1: Για όλα αυτά τα παιδιά.
2: Λοιπόν, απ' την άλλη, πρέπει να πούμε ότι ταυτοχρόνως πολλοί κόσμος βγάζει πάρα πολλά χρήματα από τα ακίνητα. Διότι οι αξίες αυξήθηκαν. Αυτό το είπε ο Ποταμιάνος πριν. Ένα ακίνητο που κάνει 150.000 και πωλείται 200, αυτός έχει πειραξία 50.000 ήδη.
0: 50.000. Και αν πωλείται 200.
2: Δεν συζητάμε για μεγάλα οικόπεδα σε νησιά που έχουν πάρει άλλη μισό εκατομμύριο, 700.000, τα οποία είναι χρήματα τα οποία τα βλέπουμε και κυκλοφορούν. Αυτά για τα ακίνητα. Συν να προσθέσουμε στην εξίσωση ότι έρχονται καινούργιοι φοιτητές στην πρωτεύουσα.
0: Ναι, που άντε να βρουν.
2: Και όχι μόνο, Θεσσαλονίκη, Ξάνθη, Πάτρα, Ηράκλειο κτλ. Κομωτινή, Χανιά, Ρέθυμνο.
0: Δουλεύονται οι γονείς με τα λεφτά που τους ζητούν.
2: Ναι.
0: Γιατί δεν υπάρχουν ούτε εκεί αυτά που έλεγε στα μικρά σπίτια, γκαρσονιέρες. Αυτό μπορούν να μείνουν δύο παιδιά σε 30-40 τετραγωνικά. Δεν υπάρχουν.
2: Ναι. Ο Τάσος λέει κάτι πάρα πολύ ωραίο. Σπίτια δεν πρόκειται να λυθεί το πρόβλημα αν δεν γίνει αποκέντρωση. Πρέπει να γίνουν κέντρα επιχειρήσεων και γραφείων σε άλλες πόλεις της Ελλάδας. Πόσα σπίτια να χωρέσει ο νομός Αττικής. Πότε θα το καταλάβουμε αυτό. Εγώ συμφωνώ απολύτως με αυτό που λέει.
0: Σωστό είναι, αλλά ποιο φεύγει από την Αθήνα να πάει στην Κομωτινή, όπου στην Κομωτινή μείνει, λείπουν. Παρτυχαία το παράδειγμα, έτσι, σε άλλες πόλεις όπου λείπουν κάποιες υποδομές. Λείπουν κάποιοι δρόμοι, ναι, και ενδεχομένως να είναι και εκεί ακριβά.
2: Να σας ρωτήσω κάτι ειλικρινά. Εγώ, λέω για μένα, εγώ αν μου λέγανε έλα να ζήσεις στην Κέρκυρα, ας πούμε, αλλά θα φροντίσω ως κατάσταση να βρεις και μια δουλειά εκεί που θα πας. Με κάποιο τρόπο. Η προοπτική εργασία.
0: Δουλειά. Υποδομή, ίντερνετ,
2: υποδομή,
0: νοσοκομείο.
2: Σωστό νοσοκομείο και σχολείο. Τα λοιπά, εγώ θα πήγαινα.
0: Θα πήγαινες.
1: Κάποιοι πάνε, ναι. Αλλά βλέπεις από την άλλη μεριά, εγώ πηγαίνω και έρχομαι στο Ζαγόρι. Τα χωριά έχουν ερημώσει. Εκτός από τα 4-5 μεγάλα χωριά τα οποία έχουν τουρισμό, τα υπόλοιπα χωριά έχουν 4-5.
0: Έφυγε κόσμος, έφυγε κόσμος από την Τρίπολη, που είναι μια ώρα από την Αθήνα.
2: Ναι. Κοίταξε, στην Τρίπολη γίνεται το εξής τώρα.
0: Και έπρεπε να φτάσει το
2: αυτό.
0: Γιατί
2: έχει
0: 5 χρόνια μετά, όμως 30.
2: Έχει ενδιαφέρον αυτό.
1: Ναι.
2: Με το που φτιάχτηκαν 3 εργοστάσια.
0: Ναι.
2: Άρχισε να υπάρχει ένα σχετικό ενδιαφέρον από ανθρώπους να επιστρέψουν.
0: Προφανώς. Και μια κινητικότητα.
1: Να σε ρωτήσω κάτι.
0: Αν έχεις δουλειά. Σπίτια για αυτόν. Δηλαδή, αν έρθει ένα στέλεχος μια φαρμακευτική εταιρεία, γιατί γι' αυτό μιλάμε.
2: Έχουν πουληθεί σπίτια, θέλω να σου πω, και γύρω-γύρω στα χωριά. Προσφάτως μου λέγανε για ένα πολύ ωραίο ζευγάρι το οποίο αγόρασε ένα σπίτι σε ένα χωριό ένα τέταρτο έξω από την Τρίπολη.
0: Ωραία. Άρα ένα τέταρτο από τη δουλειά του.
2: Ένα τέταρτο από τη δουλειά.
0: Και
2: η λογική είναι ότι στην Αθήνα, για να φύγουμε από το σπίτι μας που έμεναν κάπου εδώ στα νότια προάστια, να πάνε πάνω στη γέφυρα Καλυφτάκη.
0: Ναι, στον Άγιο Στέφανο που είναι άλλο.
2: Που είναι εκεί η φαρμακοβιομηχανία.
0: Μια μισή ώρα.
2: Μια μισή ώρα.
1: Και μια μισή να γυρίσει.
2: Μπράβο.
1: Τρεις ώρες τη μέρα τη έχει χάσει.
0: Σωστά.
2: Οπότε θα πάνε εκεί, πήραν ένα σπίτι, νομίζω, μονοκατοικία, αν δεν κάνω σοβαρό λάθος, 80.000 ευρώ. Ανακοινισμένο, περιποιημένο με τον κήπο τους και τα σχετικά τους.
0: Και τα λεφτά πολύ καλά.
2: Και θα βγάζουν τη ζωή τους εκεί πάρα πολύ ωραία και ξεκούραστα.
1: Και είναι διαφορετική ποιότητα ζωής.
2: Άλλη ποιότητα ζωής.
1: Να μένεις εκεί.
0: Όμως υπάρχει το εξής χαρακτηριστικό. Είναι μία ώρα από την Αθήνα.
1: Σωστό.
0: Όταν μιλάμε να κάνουμε αποκέντρωση, δηλαδή να φύγει ο κόσμος να πάει μακριά, έτσι, θα πρέπει αυτές τις υποδομές που άλλος από την Τρίπολη, τώρα μιας και πιάσαμε το παράδειγμα, που δεν τις έχει στην Τρίπολη. Μπορεί όμως σε 45 λεπτά, μία ώρα, αν κάτι συμβεί, να το βρει στην Αθήνα. Σε άλλες πιο απομακρυσμένες περιοχές δεν μπορεί.
1: Ναι, αλλά βλέπω, εγώ σου λέω, το Ζαγόρι είναι μισή ώρα, τρία τέταρτα από τα Γιάννενα.
0: Τα
1: Γιάννενα είναι μια καταπληκτική πόλη.
2: Καταπληκτική.
1: Πάρα πολύ όμορφη, με όλες τις παροχές.
2: Και με νέο κόσμο.
1: Με νέο κόσμο, γιατί είναι
0: φοιτητικό κόσμο.
1: Και φοιτητικό το κόσμο, επιχειρήσεις, έτσι, πολλά λεφτά. Πολλά...
2: Έχει και αγροτικό τομέα, έχει και κοινοτροφικό.
1: Και παρόλα αυτά, λοιπόν, ένα μέρος το οποίο είναι ευλογημένο από το Θεό, έτσι, και παλιά σπίτια πολύ όμορφα, τα οποία θα μπορούσαν να μετακινήσουν και να μένουν εκεί ή να πηγαίνουν τα Σαββατοκύριακα και να είναι ζωντανά, βλέπεις να μαραζώνουν.
2: Μαραζώνουν, όντως. Εδώ μαραζώνουν εντός των νησιών. Δηλαδή, στη Λέσβο, την πατρίδα του Χιώτη, mm-hmm. πολλούνται αυτή τη στιγμή ακίνητα με 18.000 ευρώ, με 9.000 ευρώ, με 15.000 ευρώ. Σπίτια. Mm. Δηλαδή, μιλάμε για σπίτια 150 μέτρα, 160 μέτρα, με αυλές, με. Και δεν παίρνει να τα αγοράσει κανένα.
1: Οι ξένοι τα έχουν πάρει δισεφτά, τα πρέπει να τα
2: αγοράσουν. Τα έχουν πάρει, τα παίρνουν σιγά σιγά η είδηση. Αλλά οι ξένοι θα πάνε να έρθουν να αγοράσουν στην Αθήνα. Ναι. Ήταν σωστό αυτό που έκαναν από την κυβέρνηση, να το πούμε το σωστό, ότι δεν μπορείς να το εκμεταλλευτείς για βραχυχρόνια μίσθωση αν πάρεις Golden Visa.
0: Βέβαια, σωστά.
2: Γιατί δεν μπορείς να έχεις εγκλωβισμένα τα ακίνητα
1: για να
2: και
1: μπορείς να το δώσεις, ας πούμε, να το προσφέρεις.
2: Μπράβο, να το προσφέρεις.
1: Ναι, να το νοικιάσει. Γιατί με το Airbnb σε ένα μήνα βγάζεις τα λεφτά ενός χρόνου.
2: Mm-hmm. Ναι.
1: Ενός κανονικού.
2: Αμέσως σε καλό σημείο και τα λοιπά. Άρα, και δουλεύεις, ναι, εννοείται, ναι. Δεν το συζητάω.
0: Τη συντήρησή του λες ενός χρόνου.
1: Όχι.
0: Σε αγοράσουν.
1: Επειδή μου ένα σπίτι κάνει ένα χιλιάρικο που δεν νοικιάσεις. Άμα το κάνεις σε Airbnb και είναι σε καλή θέση, βγάζεις 300-400 ευρώ την ημέρα. Ναι. Δηλαδή σε ένα μήνα έχεις βγάλει τα 12 χιλιάρικα.
0: Όλο το χρόνο. Μάλιστα. Εντάξει, εδώ θεωρώ ότι και αυτό που πάμε πριν για τα φαντ και για τις τράπεζες και για τα εγκλωβισμένα ακίνητα, προφανώς και πρέπει να υπάρξει μια παρέμβαση ουσιαστική από το κράτος.
2: Υπάρχει μια είδηση, θέλω να την πω, την διαβάζω από το sky.gr, θα τη δείτε παντού σε όλα τα μεγάλα μέσα κτλ. Η οποία έχει προκαλέσει πολύ μεγάλη ανησυχία. Mm-hmm. Είναι άσχετη με αυτά που συζητάμε με τα μικρά τα οικονομικά μας, και τα λέω μικρά γιατί θα καταλάβετε τι εννοώ. Υπάρχει το υποβρύχιο Χαμπαρόβσκ, αν το λέω σωστά, είναι στη σκιά του πολέμου στην Ουκρανία, το υποβρύχιο της αποκάλυψης, όπως το λένε, του Βλαντιμίρ Πούτιν, φορτωμένο με πυρηνικές τορπίλες, αναπτύχθηκε για πρώτη φορά στέλνοντας μια ανατριχιαστική προειδοποίηση στη Δύση, το Χαμπάρασοφκ, ναι. Το οποίο έχει δυνατότητα να μεταφέρει μέχρι 6 τορπίλες Ποσειδών σχεδιασμένες για πυρηνικές κεφαλές και ικανές να προκαλέσουν υποβρύχιες εκρήξεις τόσο μεγάλης ισχύος, λέει, που προξενούν τσουνάμι. Όλο αυτό έρχεται βεβαίως στη σκιά των επιθέσεων των Ουκρανών στο έδαφος της Ρωσίας, σε κομβικά σημεία, σε δηληστήρια, σε κέντρα logistics μεγάλα, γιατί τον έχουμε ξεχάσει τον πόλεμο στην Ουκρανία.
0: Ο οποίος έχει 4-6
1: χρόνια. Ανάψανε πράσινο φως έτσι ώστε οι Ουρανοί να μπορούν να φτιάξουν πύραυλους οι οποίοι να πηγαίνουν βαθιά μέσα στη Μόσχα.
0: Εκεί ήταν αποθήκες τώρα, αυτό που λέω, ναι. Σε αποθήκες χτύπησαν, σε αποθηκευτικούς χώρους. Αλλά τώρα αυτή η εξέλιξη με το να βγαίνει ένα υποβρύχιο το οποίο είναι φορτωμένο με πυρηνικές κεφαλές. Εντάξει, καταλαβαίνεις τι ανησυχία μπορεί να προκαλεί μόνο στους εμπλεκόμενους, αλλά και στους μη.
1: Αλλά και εδώ στα ελληνοτουρκικά βλέπω ότι έχουν ανεβεί τα γράδα.
2: Έχουν ανεβεί.
1: Θα στείλουμε, λέει, φρεγάτες και F-16 στην Κάσο κτλ. Ξέρεις τώρα.
0: Ναι.
1: Μεγάλα λόγια.
2: Μεγάλα λόγια λες, Δεν πρέπει να τα λέμε.
1: Όχι, δεν νομίζω πως... Εμείς θέλουμε... είμαστε πολύ ισχυροί, νομίζω, στρατιωτικά, και δεν έχουμε λόγους να απειλούμε. Έχουμε λόγους να λέμε, ελάτε να συζητήσουμε.
0: Τώρα, νομίζω, εντάξει,
1: γιατί αν δεν στείλεις F-16 και φρεγάτες στην Κάσο και πάνε εκεί οι Τούρκοι, μετά πρέπει να τα καταπιείς αυτά τα μεγάλα λόγια.
0: Και προκαλείς εσύ, θες να πεις μετά.
1: Όχι.
0: Εδώ τώρα έχουν ψηφορία σε 2 μήνες για την Γαλάζια Πατρίδα. Έχουν. Δηλαδή,
1: αλλά είναι λόγια.
0: Ίσως να είναι μια στρατηγική για το εσωτερικό. Εξυπηρετεί κάποια πράγματα στο εσωτερικό τους.
1: Σας θυμίζω ότι τα τελευταία χρόνια η Τουρκία, παρόλα όσα λέει και κάνει, δεν έχουμε καμία ένταση σοβαρή όπως είχαμε ήμια.
0: Όχι, δεν υπάρχει τέτοιο.
1: Λοιπόν, ψυχραιμία.
0: Δεν νομίζω ότι κάπως αλλιώς μπορεί να λειτουργήσει αυτό το πράγμα. Ούτε. Δηλαδή, εμείς να κάνουμε κίνηση. Εμείς ποτέ δεν έχουμε κάνει μια τέτοια. Δεν έχουμε κάνει κάποια κίνηση. Από την άλλη, υπάρχουν συνεχώς δηλώσεις. Υπάρχει, σου είπα, ψηφοφορία.
1: Ας λένε. Ναι. Ας λένε. Εμείς. Οι ένοπλες δυνάμεις είναι τώρα 10 φορές πιο ισχυρές από ό,τι ήταν πριν από 15 χρόνια.
0: Μάλιστα. Δεν είναι. Λοιπόν, δημοσκόπηση interview για το politic.gr.
2: 26,5.
0: Ναι, 26,5 η Νέα Δημοκρατία. 15,8 η Ελλάς. Τον Ιούλιο είχε 14,5. Μάλλον 14,5 τώρα, είχε 15,8 τον Ιούλιο.
2: Κάτσε ρε Γιάννη. Αμέσως να πεις παραπάνω.
0: Εγώ την ίδια ώρα το Πασόκ τρίτο με 10.
2: Πόσο είχε?
0: Δεν θυμάμαι.
2: Ενώ η Ελληνική... Πώς θυμάσαι μόνο για τον Τζίπρα?
0: Αυτό μόνο λέει, το άλλο δεν το λέει. Τι να κάνω, δεν θυμάμαι. Ενώ η Ελληνική Λύση με 9. Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος 6,1. Ελπίδα στο 3,6.
1: Καριστιανού, δηλαδή.
0: Καριστιανού.
2: Ναι.
0: 5,3 στην προηγούμενη ήταν αυτό.
2: Ναι, ναι.
0: Σημειωμένο. Φωνή Λογική στο 3,1. Πλεύση Ελευθερίας 2,9. Μέρα 25 στο 2,8. ΣΥΡΙΖΑ στο 2%. Στην προηγούμενη δημοσκόπηση ο ΣΥΡΙΖΑ είχε 1%.
2: Τα έχει πει ο Χριστάκης. Τα έχει πει ο Χριστάκης.
0: Γνωστή ηγεσία.
2: Κοροϊδεύεται.
1: Μαλώνεις με το 1 ή το 2%. Τι σημαίνει?
2: Όχι, όχι, όχι. Λέω ότι το γεγονός ότι ανέλαβε η Δούρου εκεί στο ΣΥΡΙΖΑ μπορεί και να δημιουργήσει σοβαρό πρόβλημα στην Ελλάδα του Τσίπρα.
1: Και άμα ανέβει ο Πολάκης, νομίζω θα μιλήσει και μεγαλύτερο.
2: Μπορεί.
0: Μπορεί και όχι όμως.
2: Νομίζω ότι δεν κοιτάει αυτό τον κόσμο ο Τσίπρας πια.
0: Εμπιστοσύνη στη διακυβέρνηση
2: Μητσοτάκη. Κοιτάει περισσότερο εσά του κεντρώου.
1: 10,6% αναποφάσιστη, έτσι.
0: Ναι.
2: Εμπιστοσύνη στη διακυβέρνηση, λέω, κοιτάει ο Τσίπρα.
0: Εμπιστοσύνη στη διακυβέρνηση Μητσοτάκη 29. Στη δεύτερη θέση εμπιστοσύνη διακυβέρνησης κανένας, με 19,2, Τσίπρας 13,4, Βελόπουλος 11,4 και Νίκος Ανδρουλάκης στην πέμπτη θέση 8,5.
2: Ναι. Σε ποια θέση είναι ο Ανδρουλάκης?
1: Πέμπτη.
2: Για τη διακυβέρνηση.
0: Ναι. 29,3 ο Μητσοτάκης, 19,2 κανένας. Τσίπρας 13,4, Βελόπουλος 11,4, Ανδρουλάκης 8,5.
1: Για άλλη μια φορά από την δημοφιλία του Πασόκ.
0: Και ένα τελευταίο. Το 51% ζητά άμεση προσφυγή στις κάλπες.
2: Τι ζητάει?
0: Άμεση προσφυγή στις κάλπες.
2: Να είστε καλά, καλό επόμενο ημέρα.
0: Γεια σας.

0: 100,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 5 με την Αθηνά Μαράκη. Σε εξέλιξη παραμένει φωτιά στη Βιωτία σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Άγιος Βλάσιος. Για την κατάσβεσή της επιχειρούν ισχυρές επιγείες δυνάμεις με 92 πυροσβέστες, 5 ομάδες πεζοπόρων και 25 οχήματα. Βελτιωμένη εικόνα παρουσιάζει η πυρκαγιά σε δασική έκταση στη στεφάνη Βιωτίας. Η φωτιά εξελίσσεται σε δύσβατο σημείο, σε χαράδρα, μακριά από κατοικημένη περιοχή. Βελτιωμένη είναι και η εικόνα της πυρκαγιάς που ξέσπασε χθες σε χαμηλή βλάστηση και απορρίμματα στο ελληνικό Σαλαμίνας. Σύμφωνα με την πυροσβεστική δεν υπάρχει κίνδυνος επέκτασής της, ωστόσο ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν στην περιοχή προκειμένου να ανακόψουν τυχόν αναζωοπυρώσεις. Σχετικά με τις αναφορές για εκρήξεις, η πυροσβεστική διευκρινίζει πως δεν προκύπτει ότι προέρχονταν από στρατιωτικό υλικό. Πηγές του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού επισημαίνουν πως ουδέποτε απειλήθηκαν εγκαταστάσεις και πλοία του πολεμικού ναυτικού, ενώ στην περιοχή που εκδηλώθηκε η πυρκαγιά δεν υπάρχουν αποθήκες πυρομαχικών και καυσίμων, ούτε και κτηριακές εγκαταστάσεις. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα για τα νησιά του Ιωνίου. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 3 προβλέπεται σε αρκετές περιοχές της Πυρωτικής και στο σύνολο της νησιωτικής χώρας. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν αναμένεται τουλάχιστον προς το παρόν να προχωρήσουν σε νέες στρατιωτικές επιθέσεις κατά του Ιράν, φέρεται να δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Αντίθετα, η Ουάσιγκτον αναμένεται να επικεντρωθεί σε άλλες μορφές πίεσης, επιδιώκοντας να ενισχύσει τη θέση της απέναντι στην Τεχεράνη. Όπως μετέδωσε το Άξιος, επικαλούμενο Αμερικανό αξιωματούχο και δεύτερη πηγή με γνώση των σχετικών συζητήσεων, ο Ρούμπιο ενημέρωσε τις τελευταίες ημέρες αρκετούς υπουργούς εξωτερικών συμμαχικών χωρών για τη στάση της Ουάσιγκτον απέναντι στην Τεχεράνη. Η Αμερική και άλλες χώρες θα πρέπει να γνωρίζουν ότι τα στενατορμούς δεν θα ανοίξουν παρά μόνο μέσω Ιρανικών ρυθμίσεων, δήλωσε ο Ιρανός υφυπουργός εξωτερικών, απορρίπτοντας παράλληλα όσα βάσιμους τους ισχυρισμούς ότι πλοία διέρχονται από τα στενά. Πρόσθεσε επίσης ότι το Ιράν παραμένει σε κατάσταση πολέμου και ανέφερε ότι η συμφωνία με το Ομάν δεν σημαίνει άνοιγμα του πορθμού του Ορμούς. Παράλληλα τόνισε ότι η ενεργοποίηση της διαδρομής σημαίνει κλείσιμο της νότιας διαδρομής στα στενά που οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν ανοίξει υπό την πίεση του Ομάν, μια κίνηση που, όπως είπε, παραβίαζε το άρθρο 5 του Μνημονίου Συνεννόησης των δύο χωρών και ότι η προσωρινή διαδρομή πλάτους 7 μιλίων εισέρχεται από τα Ιρανικά χωρικά ύδατα. Αναχώρησε από τη Μόσχα το αεροσκάφος που πιστεύεται ότι μετέφερε το διευθυντή της CIA, John Ratcliffe. Σύμφωνα με τα στοιχεία του ιστότοπου παρακολούθησης αεροπορικών πτήσεων, αξιωματούχοι των ΗΠΑ ή της Ρωσίας δεν προέβησαν άμεσα σε σχόλια για την πτήση, ούτε επιβεβαίωσαν ότι ο Ratcliffe βρισκόταν στο αεροσκάφος. Για την έναρξη της εποχής της μεγάλης ισχυρής Τουρκίας έκανε λόγο ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν σε ομιλία του στην περιοχή Αχλάτη της Ανατολικής Τουρκίας, διαμηνύοντας παράλληλα ότι οι γενοκτόνοι της περιοχής θα ιτηθούν. Η Συρία και το Ιράκ αλλά και η ευρύτερη περιοχή μας θα αποκτήσουν το κλίμα ειρήνης και σταθερότητας που επιθυμούν εδώ και χρόνια. Μαζί με την Τουρκία και τον τουρκικό λαό θα κερδίσουν όλοι οι αδελφοί λαοί της περιοχής μας. Γνωρίζουμε ποιοι ενοχλούνται από αυτό, γνωρίζουμε ποιοι ανησυχούν, είπε ενώντας το Ισραήλ. Από την πλευρά του, ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κατς έστειλε από τη Συρία σαφές μήνυμα προς τη Δαμασκό αλλά και την Άγκυρα, ξεκαθαρίζοντας ότι ο Ισραηλινός στρατός δεν πρόκειται να αποχωρήσει από το όρος Ερμών και τη ζώνη ασφαλείας, όσο παραμένουν οι απειλές κατά του Ισραήλ. Παράλληλα, προειδοποίησε ότι η χώρα του θα συνεχίσει να εμποδίζει οποιαδήποτε τουρκική στρατιωτική παρουσία στη Συρία. Μια λέμβος με περίπου 71 μετανάστες εντοπίστηκε τα ξημερώματα από ντρόουν της Frontex στη θαλασσία περιοχή 15 ναυτικά μίλια της Ιεράπετρας. Τους μετανάστες περισυνέλεξε παραπλέον δεξαμενόπλοιο με σημαία Μάλτας και μεταφέρονται στους καλούς λιμένες. Χθες στην ίδια περιοχή διασώθηκαν 85 μετανάστες. Σήμερα στο πλημελιωδικείο δικείο Σερών θα διεξαχθεί η δίκη των 23 από τους 25 συλληφθέντες, όλοι υπήκοοι Μπαγκλαντές και Αιγύπτου, για τα επεισόδια το βράδυ του περασμένου Σαββάτου στην κλειστή δομή του Ντονάσιλο,

0: τη θέση κλειδί του Δήμου Συνδικής Σερών. Σε βάρος τους έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για απόπειρα απόδρασης, απόδραση, στάση κρατουμένων και φθορά ξένης ιδιοκτησίας και παραμένουν υποκράτηση. Πραγματική απώλεια για εκατομμύρια ανθρώπους χαρακτήρισε το θάνατο της βασίλισσας της Κάντρι, Ντόλι Πάρτον, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Με ανάρτηση στο Truth Social ανακοίνωσε ότι οι σημαίες θα κυματίζουν με σύστιες για μία εβδομάδα ως φόρο τιμής στην μνήμη της θρυλικής τραγουδίστριας, η οποία έφυγε χθες σε ηλικία 80 ετών. Η Αμερικανίδα τραγουδίστρια έγινε γνωστή μέσα από τις μεγάλες επιτυχίες της όπως το Τζολίν και το 9 to 5. Δύο μεγάλα ντέρμπι, ΠΑΟΚ ΑΕΚ για την τέταρτη αγωνιστική και Ολυμπιακός Παναθηναϊκός για την πέμπτη αγωνιστική, ανέδειξε η κλήρωση της League Phase του Superbet Κυπέλλου Ελλάδος για την αγωνιστική περίοδο 2026-27 που πραγματοποιήθηκε χθες. Αναλυτικά το πρόγραμμα των αγώνων στο sky.gr. Μπόντο Γκλίντ, Σαμπάχ και Λάσκ πήραν την πρόκριση στη League Phase του Champions League, αποκλείοντας Ναϊμέγγεν, Χαποέλ Μπερσεβά και Σέλτικ αντίστοιχα. Η Εθνική Γυναικών συνεχίζει την εντυπωσιακή της πορεία στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Βόλεϊ Γυναικών που διεξάγεται στην Τσεχία, καθώς επικράτησε με 3-1 της Αυστρίας και εξασφάλισε την παρουσία της στους 16 της διοργάνωσης. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
1: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη προβλέπεται εύρυος καιρός. Η θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι τους 38 με 39 βαθμούς, η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρο. Στη Θεσσαλονίκη επίσης εύρυος καιρός με λίγα σύννεφα το μεσημέρι απόγευμα, η θερμοκρασία μέχρι 36 βαθμούς. Η άνεμη ασθενή σε ένα νοτιαδάκι το μεσημέρι μέχρι 4 μποφόρο στο θερμαϊκό. Γενικότερα στη χώρα προβλέπεται γενικά εύρυος καιρός με κάποια σύννεφα το μεσημέρι απόγευμα στα επιρροτικά. Στα ορεινά της κεντρικής και ανατολικής Μακεδονίας ίσως εκδηλωθούν λίγες τοπικές μπόρες. Η άνεμη βόρειοι στα πελάγι 5 με 6 μποφόρο. Η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει, θα φτάσει στα περιοριστικά το μεσημέρι τους 37 με 38 και τοπικά τους 39 βαθμούς, στο Ιόνιο, Κρήτη και Ανατολικό Αιγαίο τους 35 με 36 βαθμούς, στη Νότια Κρήτη και λίγο παραπάνω. Την Πέμπτη, βορειάδες στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ, Παρασκευή και Σάββατο οι βορειάδες στο Αιγαίο ενισχύονται και άλλο, θα φτάσουν και τα 8 μποφόρ, η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα ανατολικά τμήματα, με πιο δροσερή μέρα το Σάββατο, θα παραμείνει όμως σε επίπεδα πάνω από τα κανονικά στη Δυτική Ελλάδα. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας στην ιστοσελίδα sky.gr στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάσετε και τις φωτογραφίες σας.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Δημήτρης Γιαννήρης.

0: Καλή σας ημέρα, καλό πρωινό. Πρωινό Τετάρτη, στο μέσο της εβδομάδος, 26 Αυγούστου του 2026. Συντονισμένοι στον Sky 100,3. Να συντονίσουμε και τα ρολόγια μας, 5 και 9 πρώτα λεπτά. Να έχετε ένα όμορφο και ένα καλό πρωινό. Στην έναρξη της ημέρας και του προγράμματος του Sky, όπως πάντα εδώ, με όλη την ειδησιογραφία, όλες τις ειδήσεις, όλα τα ρεπορτάζ, όλες τις δηλώσεις των πρωταγωνιστών, όλα όσα καθημερινά αποτελούν, διαμορφώνουν και βεβαίως με τις συνεντεύξεις τους εδώ, οι ειδικοί, οι αρμόδιοι, οι άνθρωποι που οφείλουν να δίνουν τις απαντήσεις, δίνουν βεβαίως και την σχετική ειδησιογραφία και πάνω απ' όλα την ενημέρωση για εσάς. Οπότε λοιπόν, έτσι ξεκινάμε και εμείς με όλα αυτά τα οποία έχουν διαδραματιστεί και έχουν δηλωθεί την προηγούμενη μέρα, στη διάρκεια της νύχτας και βεβαίως σε αυτό το νέο πρωινό, με ό,τι μπορούμε να γνωρίζουμε ότι είναι προγραμματισμένο, αλλά και φυσικά με κάθε τι νεότερο το οποίο μας φέρνετε και μας λέτε εσείς στη διάρκεια της εκπομπής και βεβαίως στη διάρκεια της δικής σας παρουσίας μέσω είτε του τηλεφωνικού κέντρου είτε των μηνυμάτων μέσω του κινητού και του διαδικτύου, με αυτά τα οποία βλέπετε τώρα στους Αττικούς και όχι μόνο δρόμους. Μια σχέση λοιπόν η οποία υπάρχει εδώ και πάρα πολλά χρόνια με εσάς, τους καλύτερους ρεπόρτερς ανά πάσα στιγμή χρειαστεί, με όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν έξω από το στούντιο, εδώ, τον κεντρικό ροθάλαμο του ραδιοφώνου του Sky που βρισκόμαστε στο Νέο Φάλιρο, με όλα αυτά τα οποία εσείς ζείτε, με όλα αυτά τα οποία εσείς αντιμετωπίζετε και όλα αυτά για τα οποία εσείς εδώ καταγγέλλετε και γίνονται ρεπορτάζ τα δικά σας θέματα. Να έχετε λοιπόν ξανά ένα ακόμη καλό πρωινό από όλους εμάς, τους πολύ πρωινούς προς όλους εσάς. Δηλαδή τον κύριο Νότι Παπαγιαννάκο που φροντίζει την ρυθμίση του ήχου να φτάνει στα δικά στα αυτιά, στη δημοσιογραφική επιμέλεια την οποία έχει ο Θανάσης Καραγιάννης, στις μουσικές συνδέσεις με το χθες και το σήμερα από την Κωνσταντίνα Βαρσάμι και βεβαίως την κυρία Αργυρό Γεμελιά σε τηλεφωνικό μας κέντρο στο 210-4800-170-174. Έως και τις 6 κοντά σας με ειδήσεις, είπαμε, ρεπορτάζ, σχόλια, παρατηρήσεις, όλα αυτά τα οποία έχουν ετοιμάσει συνάδελφοι δημοσιογράφοι και τεχνικοί τόσο του ραδιοφώνου όσο και της τηλεόρασης αλλά και του διαδικτύου. Ο όμιλος Sky λοιπόν, που μπορείτε να μας βλέπετε, να μας ακούτε, να μας διαβάζετε και βεβαίως να ανατρέχετε και στο αρχείο του Sky και βεβαίως να ακούτε ό,τι εσείς θέλετε, αν το έχετε χάσει ή να δείτε ό,τι έχετε χάσει ή να διαβάσετε όλα αυτά τα οποία βεβαίως συμβαίνουν στη διάρκεια της ημέρας και ίσως δεν προλαβαίνετε. Πάντοτε με την ταυτότητα όλων των δημοσιογράφων, του ραδιοφώνου, της τηλεόρασης και του διαδικτύου. Οι πυρκαγιές, οι χθεσινές, οι οποίες ταλαιπώρησαν τους κατοίκους των περιοχών αυτών, αλλά και βεβαίως τα στελέχη της πυροσβεστικής υπηρεσίας και όχι μόνο, και της τοπικής αυτοδιοίκησης και των εθελοντών, των δάζοπυροσβεστών και όλων, είναι ψηλά στην ατζέντα και βεβαίως είναι και παραμένει πρώτο θέμα. Από την άλλη, βεβαίως, τα θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με όλα αυτά τα οποία φαίνεται ότι είχαμε την παρουσία του διευθυντή της CIA στην Μόσχα με ένα αεροπλάνο και με ένα αεροσκάφος, το οποίο δεν είχε καν πει την πτήση του. Όλα αυτά φαίνεται πως σύμφωνα με τα ρεπορτάζ ήταν όντως εκείνος ο οποίος πήγε στη Μόσχα. Από την άλλη, βεβαίως, έχουμε τα ζητήματα που έχουν να κάνουν μετά τις, όσο πλησιάζουμε δηλαδή και στη Διεθνή Θεσσαλονίκη, μετά της οικονομίας και βεβαίως μετά των παροχών, αλλά και βεβαίως με αυτό το καλάθι που λέμε της ΔΕΘ, το οποίο θα έχει και θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός. Εχθές εδώ ο κ. Στάξης Δωρεκάκος, τον εξώστη του Sky, όπου κάθονται και σας μιλούν καθημερινά 10-11. Ο Άντζολέτος με τον Καντέλη έδωσε περισσότερα στοιχεία για το τι ακριβώς θα συμβεί και τι ακριβώς γίνεται με τα σούπερ μάρκετ και τις μεγάλες επιχειρήσεις για τις τιμές, εκεί όπου προσπαθεί η κυβέρνηση με κάθε τρόπο να αντιθασεύσει, αν μπορεί να αντιθασεύσει, τις τιμές και την ακρίβεια. Έδωσε εδώ περισσότερες πληροφορίες εχθές στον εξώστη, καθήμενος και εκείνος στον Sky και βεβαίως ερωτώμενος από τους δύο συναδέλφους. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, από την άλλη, ο κ. Μαρινάκης, εχθές τον Δημήτρη Οικονόμου και τον Γιάννη Πιταρά. Και εκείνος απάντησε στα ζητήματα που έχουν να κάνουν και μετά τις οικονομίες και μετά τις φορολογίες, με πράγματα τα οποία είπε, όσα φυσικά ακόμη είτε συζητώνται ή έχουν αποφασιστεί. Από την άλλη, βεβαίως, ανησυχία επικρατεί ακόμη περισσότερο για την έξαρση στην Αττική, ιδίως του ιού του Δυτικού Νείλου, με ψεκασμούς που γίνονται εκ νέου, αλλά και βεβαίως και με νέα περιστατικά σε δήμους της Αττικής. Από την άλλη, φυσικά, αυτό το οποίο μετράει και είναι πολύ άσχημη ως είδηση, έχουμε δυστυχώς, Νότι Παπαγιαννάκο, λιγότερους κατά 21.000 μαθητές σε μια τριετία στα ελληνικά σχολεία. Αυτό είναι ζήτημα το οποίο οφείλει να αντιμετωπίσει η ελληνική πολιτεία, το κράτος. Έντονες είναι οι επιπτώσεις βεβαίως του δημογραφικού στο εκπαιδευτικό χάρτη και σε όλα αυτά τα οποία έχουν να αντιμετωπίσουν οι εκπαιδευτικοί κάθε χρόνο με τις λιγότερες τάξεις και με τους λιγότερους μαθητές. Είναι θέμα που κάνει σήμερα πρώτο η εφημερίδα Καθημερινή με ρεπορτάζ του Απόστολου Λακασά. Από την άλλη, βεβαίως, τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την οικονομία είναι τιμήσεις. Από την μία πλευρά είναι κάτι το οποίο είναι αρνητικό για τις τσέπες μας, αλλά από την άλλη φούσκωσαν τα έσοδα του κράτους μέσω του ΦΠΑ. Από την άλλη, είχαμε χθες υψηλό έτους, έπιασε η τιμή της μεγαβατόρας. Εχθές ανασκαρφάλωσε στα 173,73 ευρώ στη χονδρική αγορά. Και αυτό είναι κάτι το οποίο βεβαίως η κυβέρνηση εξετάζει εάν θα υπάρξουν νέες παρεμβάσεις ή όχι. Από την άλλη, αυτό το οποίο λέμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια και το ακούτε από τον κύριο Ρέστη Σεϊμένη, τα ζητήματα που φτάνουν στη διεύθυνση επίλυσης διαφορών στην εφορία, οι περισσότερες υποθέσεις τέτοιες δικαιώνονται οι φορολογούμενοι. Είναι και αυτό κάτι, έχουμε σχετικό ρεπορτάζ και θα το ακούσουμε βεβαίως και θα το συζητήσουμε. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως εδώ και παράλληλα τα ζητήματα που έχουν να κάνουν και με το ξύλωμα από ομπρέλες και διάφορα άλλα τα οποία άνθρωποι βάζουν στις παραλίες, θεωρώντας ότι είναι δικές τους και μπορούν να κάνουν κουμάντο. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως τους έρχεται το κράτος. Τώρα και η πολιτεία, δεν ξέρω τώρα αν είναι και κατάλληλη στιγμή, η κατάλληλη περίοδος, αφού ας πούμε ότι φεύγει, είμαστε και σε αποδρομή του καλοκαιριού, αλλά όπως και να έχει, έστω και αυτήν την ώρα ξυλώνονται και σε Χαλκιδική και σε Ρόδο και σε άλλες περιοχές. Οπότε λοιπόν υπάρχει αυτό το κομμάτι το οποίο οφείλουμε να προστατεύσουμε τις ελεύθερες πρόσβασης στην παραλία, χωρίς κανένας να μπορεί να πιάνει οποιαδήποτε καπάρο ή ρεζερβέ, θέσεις, ομπρέλες ή οτιδήποτε άλλο. Έφτασε 5 και 4. Πάμε στις κυριότερες ειδήσεις με την μορφή των τίτλων, όπως έχει επιμεληθεί η συνάδελφος από τη Σύνταξη Ειδήσεων Εθήνα Μαρά και συνέχεια βεβαίως η ακρόαση όλων των ρεπορτάζ. Σε εξέλιξη λοιπόν παραμένει η φωτιά στην Βιωτία σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Άγιος Βλάσιος. Για την κατάσβεση της επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις, 92 πυροσβέστες με 5 ομάδες πεζοπόρων και 25 οχήματα. Νωρίτερα είχαν εκδοθεί και 2 μηνύματα εχθές από το 112, ενώ για ετοιμότητα και ένα με το οποίο κλήθηκαν όσοι βρίσκονται στην περιοχή να απομακρυνθούν από την περιοχή, δηλαδή Τσουκαλάδες, να πάνε προς την Λιβαδιά. Βελτιωμένη είναι η εικόνα που παρουσιάζει η πυρκαγιά σε δασική έκταση στη Στεφάνη Βιωτίας. Η φωτιά εξελίσσεται σε το σημείο σε Χαράδρα, μακριά από κατοικημένη περιοχή. Βελτιωμένη είναι και η εικόνα της πυρκαγιάς που ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση και απορρίμματα στο ελληνικό Σαλαμίνας. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, δεν υπάρχει πλέον κίνδυνος επέκτασής της, ωστόσο ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν στην περιοχή προκειμένου να ανακόψουν τυχόν αναζωπηρώσεις. Σχετικά με τις αναφορές και εκρήξεις, η πυροσβεστική διευκρινίζει πως δεν προκύπτει ότι προέρχονταν από το αποστρεωτικό υλικό. Πηγές πάντως του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού επισημαίνουν πως ουδέποτε απειλήθηκαν εγκαταστάσεις και πλοία του πολεμικού ναυτικού, ενώ στην περιοχή που εκδηλώθηκε η πυρκαγιά δεν υπάρχουν αποθήκες πυρομαχικών και καυσίμων ούτε κυκτηριακές εγκαταστάσεις. Πολύ υψηλός είναι ο κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 για σήμερα σε νησιά του Ιωνίου, ενώ υψηλός κίνδυνος κατηγορίας 3 προβλέπεται για αρκετές άλλες περιοχές της Πειρωτικής και σύνολο της νησιωτικής χώρας. Σε 2 συλλήψεις προχώρησαν κλιμάκια της πυροσβεστικής για πυρκαγιά που ξεκίνησε από όχημα και επεκτάθηκε σε δασική έκταση στο Δήμο Παγκαίου Καβάλας. Για το περιστατικό συνελήφθησαν στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας μια 37χρονη και ένας 39χρονος υπήκοοι Βουλγαρίας. Για όλα αυτά και για μια πρώτη αποτίμηση της αντιπυρικής περίοδου και βεβαίως το πώς πήγανε και πώς πήγε η υπηρεσία και πώς πήγαν οι άνδρες και οι γυναίκες, τα στελέχη της πυροσβεστικής υπηρεσίας αλλά και ο προγραμματισμός, σήμερα το πρωί εδώ στο κεντρικό αεροθάλαμο του Sky, 8 με 9, ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας και Κλιματικής Αλλαγής, ο κύριος Τουρνάς, ο κύριος Ευάγγελος Τουρνάς, στον Άρη Πορτοσάλτε. Αναχώρησε από την Μόσχα το αεροσκάφος που πιστεύεται ότι μετέφερε το διευθυντή της CIA, John Ratcliffe, σύμφωνα με τα στοιχεία του ιστότοπου παρακολούθηση αεροπορικών πτήσεων αξιωματούχοι των ΗΠΑ ή της Ρωσίας. Δεν προέβησαν άμεσα σε σχόλια για την πτήση, ούτε βεβαίως επιβεβαίωσαν ότι ο Ratcliffe βρισκόταν στο αεροσκάφος. Την επίσκεψή του στην Μόσχα μετέδωσαν μεγάλα αμερικανικά μέσα, επικαλούμενα αμερικανικές πηγές και αξιωματούχους. Ωστόσο, δεν διευκρίνησαν με ποιους πρόκειται να συναντηθεί, ούτε ποια θέματα αναμένεται να βρεθούν στο επίκεντρο των συνομιλιών. Από τη Δευτέρα 31 Αυγούστου ως και τις γιορτές θα μπουν εκατοντάδες προϊόντα σε μια συνθήκη με μειωμένες τιμές προκειμένου να διευκολυνθούν όλα τα νοικοκυριά στο πλαίσιο μιας εθνικής πρωτοβουλίας, ανέφερε χθες στον Sky ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Στην λίστα περιλαμβάνονται βασικά είδη διατροφής, προϊόντα προσωπικής υγιεινής, καθαριστικά και άλλα αγαθά πρώτης ανάγκης, με τις μειώσεις τιμών να ξεκινούν από 5% και σε ορισμένες περιπτώσεις να φτάνουν ακόμη και το 20%. Την ημέρα έναρξης της πρωτοβουλίας, το Υπουργείο Ανάπτυξης αναμένεται να παρουσιάσει και τα στοιχεία για το συνολικό όφελος που εκτιμάται ότι θα προκύψει για τα ελληνικά νοικοκυριά από τις μειωμένες τιμές. Οι χαμηλότερες πάντως τιμές θα ισχύσουν υποχρεωτικά στο τέλος Οκτωβρίου για τις επιχειρήσεις που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, ενώ υπάρχει η δυνατότητα διατήρησης στις 31 Δεκεμβρίου με την αντικατάσταση ή ανανέωση των κωδικών που περιλαμβάνονται στη συμφωνία. Την μείωση των φορολογικών συντελεστών προανήγγειλε μέσω του Sky ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης εν ώψη και των ανακοινώσεων του Πρωθυπουργού από το Βήμα της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης. Παράλληλα, απέκλεισε το ενδεχόμενο επαναφοράς 13ου και 14ου μισθού στο δημόσιο, λέγοντας πως η κυβέρνηση θα κατευθύνει τους πόρους ύψους περίπου 1 δισεκατομμυρίου ευρώ που έχει εξασφαλίσει το σύνολο της κοινωνίας, με έμφαση, όπως είπε, στην μεσαία τάξη της οικογένειας αλλά και της επιχειρήσης. Ο κ. Μαρινάκης χαρακτήρισε αλαζονική την στάση του Αλέξη Τσίπρα να επισκεφθεί πριν από τον Πρωθυπουργό την ΔΕΘ, υπογραμμίζοντας πως η παρουσία των κομμάτων και η σειρά στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης είναι αποτέλεσμα των ποσοστών που πήραν τα κόμματα στις τελευταίες εκλογές. Με ψεκασμούς έστω και τεροχρονισμένα, Δήμοι και Περιφέρεια Αττικής καταπολεμούν την έξαρση των κουνουπιών. Αυτό που ανησυχεί πάντως είναι το δύσκολο φθινόπωρο και η έξαρση του ιού του Δυτικού Νείλου με τις σοβαρές επιπλοκές. Οι ειδικοί συνιστούν ψυχραιμία και όπως έχουν τονίσει, ο ιός δεν μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο και αυτό που εξετάζουν πλέον είναι το ενδεχόμενο ύπαρξης νέου στελέχους της νόσου. Φέτος πάντως, σύμφωνα με τους αριθμούς, ο ιός του Δυτικού Νείλου παρουσιάζει την μεγαλύτερη επιδημική έξαρση από το 2018, η οποία ήταν η χρονιά ρεκόρ για τη χώρα μας. Τότε, το 2018, είχαν καταγραφεί 317 κρούσματα και 51 θάνατοι. Μάλιστα, με βάση τα μαθηματικά μοντέλα που έχουν στη διάθεσή τους οι επιστήμονες, ενδεχομένως φέτος ξεπεραστεί αυτός ο αριθμός με βάση την αυξητική τάση που καταγράφεται στα κρούσματα. Η Αττική είναι στο κόκκινο, καθώς 33 δήμοι έχουν καταγεγραμμένα κρούσματα, αλλά υπάρχουν υποθέσεις και εκτιμήσεις ότι κυκλοφορεί σε όλη την Αττική. Πιο πρόσφατα ενημερώθηκαν από τον ΕΟΔΗ οι δήμοι Κηφισιάς και Φιλοθέης Ψυχικού. Η πιο επιβαρημένη θεωρείται η Ανατολική Αττική, αλλά κυκλοφορεί και στο κεντρικό τομέα και στο νότιο τομέα και στο δυτικό. Εκτός λοιπόν από την Αττική, κρούσματα έχουν καταγραφεί ακόμα και στην περιφέρεια Θεσσαλίας, Κεντρικής Μακεδονίας, στην Πελοπόννησο, στη Ρεά Ελλάδα και στην Κρήτη, όπου έχει καταγραφεί ένα εισαγόμενο κρούσμα από την Αττική. Συνολικά περίπου 21.000 μαθητές έχασαν τα ελληνικά σχολεία μέσα σε τρεις χρονιές. Το πρόβλημα εμφανίζεται στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, στα νηπιαγωγεία και στα δημοτικά. Την ίδια περίπου περίοδο διαγράφησαν 100 νηπιαγωγεία και δημοτικά σχολεία από τον εκπαιδευτικό χάρτη. Το σχολικό έτος 23-24 εγγεγραμμένοι και στις δύο βαθμίδες ήταν 1.291.289 μαθητές. Από τις εγγραφές για το σχολικό έτος 2025-2026, ο αριθμός των μαθητών έχει φτάσει 1.270.331. Πρόκειται για το αποτύπωμα δυστυχώς του δημογραφικού προβλήματος στην ελληνική εκπαίδευση με μεγάλη επίπτωση στην ανάπτυξη της χώρας κοινωνική, οικονομική και πολιτισμική. Μπορεί η ακρίβεια που λέγαμε να δοκιμάζει τις αντοχές των οικοκυριών, αλλά αποδεικνύεται ευεργετική τουλάχιστον προς το παρόν για τα δημόσια έσοδα. Στο επτάμηνο λοιπόν του έτους, τα έσοδα από ΦΠΑ ανήλθανε σε 17,74 δισεκατομμύρια ευρώ, ξεπερνώντας τον στόχο του προϋπολογισμού κατά 739 εκατομμύρια. Η αύξηση των εισπράξεων αποδίδεται στην ακρίβεια, καθώς ο ΦΠΑ επιβάλλεται σε υψηλότερες τιμές, ενώ οι επιδόσεις του τουρισμού κινούνται στα περσινά επίπεδα. Οπότε δεν ήταν αυτές που έκαναν τη διαφορά. Αντίθετα, γράφει η εφημερίδα Καθημερινή, οι ειδικοί φόροι κατανάλωσης υστέρησαν κατά 224 εκατομμύρια ευρώ. Το σύνολο των φορολογικών εσόδων του επταμήνου ανήλθε σε 42,353 δισεκατομμύρια, υπερβαίνοντας τον στόχο κατά 990 εκατομμύρια ευρώ. Και το πρωτογενές πλεόνασμα διαμορφώθηκε, να πούμε, σε 5,77 δισεκατομμύρια, έναντι στόχου 4,417 δισεκατομμυρίων. χονδρομπορική τιμή ρεύματος κατέγραψε χθες 25 Αυγούστου νέο υψηλό για το 2026, φτάνοντας στα 173,73 ευρώ η μεγαβατόρα, αυξημένη κατά 59% σε δύο ημέρες. Ο μέσος όρος του Αυγούστου αναμένεται πλέον περίπου στα 128,5 ευρώ τη μεγαβατόρα, εντείνοντας τις πιέσεις στα τιμολόγια του Σεπτεμβρίου. Η κυβέρνηση εξετάζει έκτακτες παρεμβάσεις, μεταξύ άλλων επιδότηση της κιλοβατόρας, ενίσχυση μέσω παροχών, νέο ρεύμα ΠΑΣ, αλλά και πιθανή μεταφορά καταναλωτών σε σταθερά μπλε τιμολόγια, χωρίς να έχει ληφθεί οριστική απόφαση. Ένα σημαντικό μέρος των φορολογικών διαφορών που φτάνουν στην διεύθυνση επίλυσης διαφορών καταλήγει τελικά σε δικαίωση των φορολογουμένων, αναδεικνύοντας έτσι τη σημασία του ελέγχου αλλά και την επανεξέταση των φορολογικών υποθέσεων. Περίπου 3 στις 10 προσφυγές γίνονται δεκτές, ποσοστό που παραμένει τα τελευταία χρόνια σε σχετικώς σταθερά επίπεδα και αποτυπώνει έτσι την ανάγκη για τη συνεχή αξιολόγηση των διαδικασιών ελέγχου. Την πεποίθηση ότι η Κίνα μπορεί να συμβάλλει ουσιαστικά στη διπλωματική προσπάθεια για τον τερματισμό της ρωσικής εισβολής εξέφρασε χθες ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι. Συνάντηση όταν έφερε χαρακτηριστικά ότι η ειρήνη μπορεί να είναι το κοινό μας επίτευγμα, υπογραμμίζοντας τη σημασία της συνεργασίας με το Πεκίνο. Παράλληλα, ευχαρίστησε τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπινγκ για τα συγχαρητήρια που το απίφθαινε με αφορμή την ημέρα ανεξαρτησίας της Ουκρανίας. Για την έναρξη της εποχής της μεγάλης και ισχυρής Τουρκίας έκανε λόγο ο Τούρκος πρόεδρος Ερντογάν σε ομιλία του στην περιοχή Αχλάτ της Ανατολικής Τουρκίας, διαμηνύοντας παράλληλα ότι οι γενοκτόνοι της περιοχής θα ηττηθούν. Η Συρία και το Ιράκ, αλλά και η ευρύτερη περιοχή μας, θα αποκτήσουν το κλίμα ειρήνης και σταθερότητας που επιθυμούν εδώ και χρόνια. Μαζί με την Τουρκία και τον τουρκικό λαό θα κερδίσουν όλοι οι αδελφοί λαοί της περιοχής μας. Γνωρίζουμε ποιοι ενοχλούνται από αυτό, γνωρίζουμε ποιοι ανησυχούν, είπε, εννοώντας φυσικά το Ισραήλ. Από την πλευρά του, τώρα ο Ισραηλινός υπουργός άμυνας, ο κ. Κάτς, έστειλε από την Συρία σαφές μήνυμα προς την Δαμασκό αλλά και την Άγκυρα, ξεκαθαρίζοντας ότι ο Ισραηλινός στρατός δεν πρόκειται να αποχωρήσει από το όρος Ερμών και την ζώνη ασφαλείας όσο παραμένουν οι απειλές κατά του Ισραήλ. Παράλληλα, προειδοποίησε ότι η χώρα του θα συνεχίσει να εμποδίζει οποιαδήποτε τουρκική στρατιωτική παρουσία στη Συρία. Ο χρόνος μετράει αντίστροφα προς τις γαλλικές προεδρικές εκλογές που αναμένονται στην άνοιξη του 2027, με τις ψηφοδρομίες να προετοιμάζουν το έδαφος για μια πρωτοφανή πολιτική σύγκρουση. Με βάση λοιπόν τα όσα ισχύουν δημοσκοπικά επί του παρόντος, ο ακροαριστερός Ζαν-Λικ Μελανσόν πιθανώς τελικά θα βρεθεί για πρώτη φορά στο δεύτερο γύρο ενάντια στην ακροδεξιά της Μαρί Λεπέν. Σε σειρά επιχειρήσεων προχώρησαν και χθες οι αρμόδιες υπηρεσίες σε Ρόδο και Χαλκιδική για αυθαίρετες κατασκευές, ομπρέλες και ξαπλώστες και σε παραλίες. Οι υπάλληλοι της κλιματικής υπηρεσίας 12 νήσους φράγησαν τα 4 beach bar που σύμφωνα με οργανώσεις της Ρόδου λειτουργούσαν παράνομα στην παραλία Τσαμπίκα. Την ίδια τύχη είχαν και ομπρελοκαθίσματα που σύμφωνα με το δίκτυο ομπρέλα είχαν τοποθετηθεί παράνομα από επιχείρηση που κατέλαβε την διάσημη παραλία Anthony Quinn χωρίς ενεργή σύμβαση παραχώρησης. Στη Χαλκιδική τώρα υπάλληλοι του Δήμου Πολυγύρου ξύλωσαν πακτωμένες ομπρέλες και κλειδωμένες ξαπλώστες αυτή τη φορά από την παραλία Καλύβες. Ανοίγει σήμερα Τετάρτη 26 του μηνός ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή νέων αιτήσεων στο πρόγραμμα Προσωπικός Βοηθός για άτομα με αναπηρία, το οποίο καθιερώθηκε ως μόνιμη υπηρεσία εθνικής εμβέλειας. Σήμερα θα διεξαχθεί στο Πολυμελωδικείο Σερών η δίκη των 23 από τους 25 συλληφθέντες Ολυμπίκοι Μπαγκλαντές και Αιγύπτου για τα επεισόδια το βράδυ του Σαββάτου στην κλειστή δομή ετώντων άσυλο στη θέση κλειδί στο Δήμο Συνδική Σερών. Σήμερα ξεκινούν οι εγγραφές βρεφών και προνηπίων που είναι δικαιούχοι βάουτσερ ΕΣΠΑ στους βρεφονομιακούς σταθμούς του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 57 ετών ο γνωστός τραγουδιστής Δημήτρης Κόκοντας. Νοσηλευόταν στο νοσοκομείο Γεώργιος Γεννηματάς από τις 28 Μαρτίου του 2024, όταν και υπέστη οξυέφραγμα και καρδιακή ανακοπή. Σε τραγούδια επιτυχίες που συγκαταλέγονται είναι η Ανεμόνα, γιατί με τυραννά, αμαρτωλή και αχαριστία. Πραγματική απώλεια για εκατομμύρια ανθρώπους χαρακτήρισε το θάνατο της βασίλισσας της Country, Dolly Parton, Αμερικανός πρόεδρος Donald Trump. Με ανάρτησή του στο Truth Social ανακοίνωσε ότι οι σημαίες θα κυματίζουν εμεσής της για μία εβδομάδα ως φόρος τιμής στη μνήμη της θρυλικής τραγουδίστριας. στην αθλητική επικαιρότητα και ξεκινώντας βεβαίως με τις επιτυχίες των Ελλήνων αθλητών μας, στους μεσογειακούς αγώνες που διεξάγονται στο Τάρανδο της Ιταλίας, ο Απόστολος Χρήστου κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο 100 μέτρα ύπτιο, ενώ στην ίδια κούρσα Βαγγέλης Μακρυγιάννης τερμάτισε τρίτος. Αργυρή η Γεωργία Δαμασιώτη στα 200 μέτρα πεταλούδα, ενώ Χάλκιν ήταν η Νικολέτα Παυλοπούλου στα 200 μέτρα μεικτή. Στο δεύτερο σκαλί του βάθρου ανέβηκε και η 17χρονη Μαρία Γκίκα στην πάλη. Δύο μεγάλα ντέρμπι ανέδειξε κλήρωση για τη League Face της Super Bet Κυπέλλου Ελλάδος που θα μεταδώσει ο Sky. Την τέταρτη αγωνιστική ο ΠΑΟΚ θα υποδεχτεί την ΑΕΚ και την πέμπτη αγωνιστική ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει τον Παναθηναϊκό. Για την πρώτη αγωνιστική τη διοργάνωση θα παίξουν ΠΑΟΚ Όφη, ΑΕΛ Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός Νίκη Βόλου, Πανσεραϊκός Ατρόμητος, Βόλος Καλαμάτα, Μαρκό Κηφισιά και Νέστος Χρυσούπολης ΑΕΚ. Την πρόκριση στην League Face του Champions League θέλει να εξασφαλίσει η ΑΕΚ. Η Ένωση υποδέχεται σήμερα στις 10 την Λεύσκη Σόφιας και με νίκη θα ανανεώσει την παρουσία της στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση. Και τέλος, η εθνική ομάδα βόλεϊ γυναικών πέτυχε την τρίτη συνεχόμενη νίκη της στο Ευρωβόλεϊ 2026 που διεξάγεται στην Τσεχία και προκρίθηκε στο νοκάουτ της διοργάνωσης για πρώτη φορά μετά από 7 χρόνια, καθώς επικράτησε με 3-1 της Αυστρίας και εξασφάλισε, είπαμε, την παρουσία της στους 16 της διοργάνωσης. Και 100,3 στα ραδιοφωνά σας, η πρώτη πρωινή ενημέρωση. Εδώ είμαστε. Θα ακολουθήσουν οι κυριότεροι τίτλοι με ό,τι νεότερο υπάρχει από την Αθηνά Μαράκη και αυτό το οποίο θέλουμε να υπενθυμίσουμε και να σας υπενθυμίσουμε είναι ότι έχουμε μια κατάσταση κινητοποίησης Red Code που τίθεται σήμερα Τετάρτη 26 του μηνός, περιφέρεια των Ιωνίων νήσων που λέγαμε, καθώς σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4. Επίσης, η Αττική είναι και αυτή σε επικινδυνότητα με κατηγορίας 3, αρκετές περιοχές υπηρετικής χώρας και το σύνολο της νησιωτικής χώρας. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως με τα μάτια μας δεν φτάνουν μόνο 14 που λέει και το ρητό, αλλά πολύ πολύ μεγάλη προσοχή. 5:30, τίτλοι ειδήσεων και επιστρέφουμε.
1: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
2: Σε εξέλιξη παραμένει η φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στον Άγιο Βλάσιο Βιωτίας. Για την κατάσβεση της επιχειρούν ισχυρές επιγείες δυνάμεις με 92 πυροσβέστες, 5 ομάδες πεζοπόρων και 25 οχήματα. Βελτιωμένη εικόνα παρουσιάζει η άλλη φωτιά στη Βιωτία σε δασική έκταση στη Στεφάνη. Βελτιωμένη είναι και η εικόνα της πυρκαγιάς που ξέσπασε χθες σε χαμηλή βλάστηση και απορρίμματα στο ελληνικό Σαλαμίνας. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, δεν υπάρχει πλέον κίνδυνος επέκτασής της. Ωστόσο, ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν στην περιοχή προκειμένου να ανακόψουν τυχόν αναζωπυρώσεις. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα για τα νησιά του Ιωνίου. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 3 προβλέπεται σε αρκετές περιοχές της Ηπειρωτικής αλλά και στο σύνολο της νησιωτικής χώρας. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν αναμένεται τουλάχιστον προς το παρόν να προχωρήσουν σε νέες στρατιωτικές επιθέσεις κατά του Ιράν, φέρεται να δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Αντίθετα, η Ουάσιγκτον αναμένεται να επικεντρωθεί σε άλλες μορφές πίεσης, επιδιώκοντας να ενισχύσει τη θέση της απέναντι στην Τεχεράνη. Η Αμερική και άλλες χώρες θα πρέπει να γνωρίζουν ότι τα στενά τορμούς δεν θα ανοίξουν παρά μόνο μέσω Ιρανικών ρυθμίσεων, δήλωσε ο Ιρανός Υφυπουργός Εξωτερικών, απορρίπτοντας παράλληλα ως αβάσιμους τους ισχυρισμούς ότι πλοία διέρχονται από τα στενά. Ανοίγει σήμερα η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή νέων αιτήσεων στο πρόγραμμα Προσωπικός Βοηθός για άτομα με αναπηρία, το οποίο καθιερώθηκε ως μόνιμη υπηρεσία εθνικής εμβέλειας. Πραγματική απώλεια για εκατομμύρια ανθρώπους χαρακτήρισε το θάνατο της βασίλισσας της Κάντρι Ντόλι Πάρτον ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Με ανάρτηση στο Truth Social ανακοίνωσε ότι οι σημαίες θα κυματίζουν με CCTS για μία εβδομάδα. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Έως 38 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 36 στη Θεσσαλονίκη.

5 και 32 πρώτα λεπτά, Τετάρτη 26 Αυγούστου, Αγίου Ανδριανού και Ναταλίας. Χρόνια πολλά λοιπόν, Αδριανή, Αδριανή με ένα ή με δύο νη, Αδριάννα, Αδριανός, Ναταλία, χρόνια σας πολλά. Ανατολή του Ηλίου 6 και 49 πρώτα λεπτά, Δύση του Ηλίου 4 λεπτά μετά τις 8, και το 1071 έχουμε την μάχη του Ματζικέρ. Το 1934 χρησιμοποιείται για πρώτη φορά κανόνι σε μάχη. Το κατέχουν ενότιμο οι Άγγλοι του Εδουάρδου του Τρίτου, που τους βοηθά να νικήσουν τις δυνάμεις του Γάλλου βασιλιά Φιλίππου του Έκτου στη μάχη του Κλεσί. Το 1959 έχουμε την British Motor Corporation που παρουσιάζει το αυτοκίνητο Mini Cooper, που βεβαίως όλοι ξέρουμε, σχεδίαση ελληνικής καταγωγής, Βρετανός Άλεκ Ισηγόνης. Το 1968 οι Beatles κυκλοφορούν το Hey Jude, το πρώτο τραγούδι τους με τη δική τους δικογραφική εταιρεία, την Apple. 1983 ψηφίζεται το τμήμα, στο τμήμα διακοπών της Ελληνικής Βουλής, το νομοσχέδιο του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Στο τμήμα διακοπών, τώρα φαντάσου. 1988, σαν σήμερα, η διεθνής κρίση που ταλανίζει τα χρηματιστήρια ως αποτέλεσμα της ρωσικής πολιτικής και οικονομικής αναταραχής επηρεάζει και τη δραχμή, που δέχεται ισχυρό πλήγμα στην αγορά συναλλάγματος. Η υποστήριξη της δραχμής στοιχίζει στην Τράπεζα της Ελλάδος περισσότερα από 1,3 δισεκατομμύρια δολάρια. Το 1740 γεννιέται ο Μογγελφλέ, Γάλλος εφευρέτης του αερόστατου, μαζί με τον αδερφό του τον Ζακ. Το 1743 γεννιέται ο Λαβουαζιέ, με συγχωρείτε, Γάλλος χημικός και πατέρας της μοντέρνας χημίας, ενώ σαν σήμερα το 1914 φεύγει τη ζωή ο Νεστέροφ, Ρώσος πιλότος μαχητικών αεροσκαφών. Το 1919 φεύγει τη ζωή ο Γιώργιος Σουρίς, ενώ το 1980 φεύγει τη ζωή ο Τεξ Άβερη, Αμερικανός καρτουνίστας, από τους κορυφαίους δημιουργούς ταινιών κινουμένων σχεδίων με σουρεαλιστικό περιεχόμενο. Και Θεοδόση Πάνου, σαν σήμερα, έτσι λίγο να πάρουμε μια γεύση και να θυμηθούμε τα παλιά και τα νεανικά σας.

Σε σήμερα το 1943 γεννιέται ο Δάκης. Βεβαίως, καλλιτεχνικό ψευδώνυμο του Βρασίδα Χαραλαμπίδη. Τραγουδιστής της pop και έτσι από τις πιο μεγάλες επιτυχίες επέλεξε Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Καλημέρα, Θεοδόση. Τώρα ο Γιάννης Κολοκυθάς χορεύει, να είσαι σίγουρος, καθώς ετοιμάζεται να βγει στα τηλεοπτικά του εκεί στο Open με το Μάνο.

Σε ίδιο κλίμα θα μείνουμε, διότι σαν σήμερα το 2004 φεύγει μια από τις μεγάλες φωνές της pop, της βρετανικής pop. Σαν σήμερα φεύγει από τη ζωή το 2004 η Λόρα Μπράνιγκαν.

Καλημέρα Κατερίνα Σερέτη, καλό πρωινό Διονύση Χατζημιχάλη. Δημήτρη Παπουτσιάτη Μελβούρνη, καλημέρα. Αλεχάνδρο, καλημέρα. Έφη, καλημέρα. Τάνια την Κυψέλη, καλημέρα. Καλό πρωινό σε όλες και σε όλους.

Και φυσικά η μεγάλη φωνή, η μεγάλη φωνή της αμερικανικής μουσικής, της country μουσικής, έφυγε χθες από την ζωή. Έφυγε ή όπως αν δεν το ξέρετε, το μάθετε, το μαθαίνετε τώρα, έφυγε από τη ζωή η Dolly Parton.

0: Γεια σου, Σωτήρια, τα Μελίσια. Καλό πρωινό, καλή δύναμη, να είστε καλά. Και πάμε στα ρεπορτάζ, διότι μένετε το νέο μέτωπο τη πυρκαγιά στην Βιωτή. Αυτή τη φορά σε χαμηλή βλάση στην περιοχή του Αγίου Βλασίου. Εκδόθηκαν εχθές, να πούμε, και δύο μηνύματα από τα 112, ενώ για ετοιμότητα, ένα για ετοιμότητα και ένα με το οποίο καλούνταν όσοι βρίσκονταν στην περιοχή Τσουκαλάδες να απομακρυνθούν προς τη Λιβαδιά. Ενισχύθηκαν, να ξέρετε, δυνάμεις και πλέον επιχειρούν 92 πυροσβέστες με 5 ομάδες πεζοπόρων και 25 οχήματα. Βελτιωμένη είναι η εικόνα στην δασική έκταση στην Στεφάνη Βιωτίας, άλλο σημείο στην περιοχή, όπου είναι γνωστό από την πυροσβεστική. Η φωτιά εξελίσσεται σε δύσβατο σημείο, σε χαράδρα, μακριά από κατοικημένη περιοχή. Στο σημείο συνεχίζουν να επιχειρούν 85 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων και 28 οχήματα. Βελτιωμένη είναι και η εικόνα στην πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στην περιοχή κτυπημένα του Δήμου Αλμοπίας στην Πέλα. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι και η φωτιά στο Δήμο Γόρτινα στην Κρήτη και στη θέση Καλοπήγαδο στο Λαύριο της Αττικής και στην περιοχή Ξουλίβαδο της Βέρειας. Προσπάθεια τώρα να περιοριστεί η φωτιά Σαλαμίνα στην περίμετρο από ισχυρές δυνάμεις πυροσβεστικής που συνεχίζουν να επιχειρούν προκειμένου να αποτραπεί η περαιτέρω επέκταση. Ο πυκνός καπνός προέρχεται, σύμφωνα με την πυροσβεστική, από υλικά που καίγονται στο σημείο. Σχετικά πάντως με αναφορές για εκρήξεις, η πυροσβεστική διευκρινίζει πως δεν προκύπτει ότι προέρχονταν από στερεωτικό υλικό. Πηγές του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού τώρα επισημαίνουν, καθώς εκείνο και ο ναύσταθμος στην Σαλαμίνα, ουδέποτε απειλήθηκαν οι εγκαταστάσεις και τα πλοία του πολεμικού ναυτικού, ενώ στην περιοχή που εκδηλώθηκε η πυρκαγιά δεν υπάρχουν αποθήκες πυρομαχικών και καυσίμων ούτε και κτηριακές εγκαταστάσεις. Όλα αυτά βέβαια τα βρήκε το ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής. Εδώ, 8 με 9, επενθυμίζω, στο κεντρικό αεροδρόμιο του ΣΚΑΙ, ο υπουργός, ο κ. Ευάγγελος Τουρνάς, για το πώς πήγε η φετινή χρονιά με τις πυρκαγιές, η αποτίμηση, αλλά και βέβαια ό,τι άλλο εσείς θέλετε. Εδώ θα ερωτηθεί από τον Άρη Πορτοσάλτε. Πάντως, να ξέρετε, πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιές κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα, Τετάρτη, στα νησιά του Ιουνίου, ενώ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιές κατηγορίας 3 προβλέπεται για αρκετές περιοχές της υπηρετικής και στο σύνολο της νησιωτικής χώρας. Επίσης, να ξέρετε επίσης ότι η πυροσβεστική προχώρησε σε δύο συλλήψεις για πυρκαγιά που ξεκίνησε από όχημα και επεκτάθηκε σε δασική έκταση του Δήμου Παγκαίου Καβάλας. Για το περιστατικό, συνελήφθησαν στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας μια 37χρονη και ένας 39χρονος υπήκοη και οι δύο Βουλγαρίας. Πάμε στα ελληνοτουρκικά, διότι στην τουρκική διολίσθηση της Άγκυρας η Αθήνα απαντά με τις κόκκινες γραμμές ότι μόνο θέμα συζήτησης είναι ο καθορισμός θαλασσίων ζωνών, στέλνοντας ένα σαφές μήνυμα ότι τα κυριαρχικά μας δικαιώματα τα ασκούμε όχι μόνο στα λόγια αλλά και στο πεδίο. Μαρία Τσιλινικού στο σχετικό ρεπορτάζ.
1: Από την Αθήνα βάζουν με σαφήνεια τις κόκκινες γραμμές αναφορικά με την απόφαση της Τουρκίας να ανακήρυξει δύο θαλάσσια πάρκα στο Βόρειο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος χαρακτήρισε το θέμα εσωτερικής κατανάλωσης για την Άγκυρα.
2: Η Ελλάδα δεν πρόκειται ποτέ να συζητήσει οτιδήποτε άλλο πέραν της μίας και μοναδικής διαφοράς που είναι ο καθορισμός ΑΟΣ και υφαλοκρηπίδας επί τη βάση του διεθνούς δικαίου. Ένα. Δύο. Η Ελλάδα θα συνεχίσει να αντιδρά όπως έχει κάνει μέχρι τώρα σε κάθε πρόκληση με τον τρόπο που πρέπει, πιο ισχυρή από ποτέ.
1: Μονομερή και παράνομη χαρακτηρίζει η Ελλάδα τη νέα τουρκική κίνηση.
3: Είναι γιαλαντζή εθνικά θαλάσσια πάρκα, διότι πρώτα απ' όλα εκτείνονται θεωρητικά σε διεθνή ύδατα όπου καμία χώρα από μόνη της δεν μπορεί μονομερώς να χαράξει προστατευόμενες θαλάσσιες περιοχές. Και είναι παράνομα και για έναν επιπλέον λόγο, διότι εκτείνονται και επί της ελληνικής υφαλοκρηπίδας.
1: Ο τουρκικός τύπος επιχειρεί να παρουσιάσει ως προκλητικές τις ελληνικές αντιδράσεις, με τις εφημερίδες Μιλιέτ και Χουριέτ να γράφουν αντίστοιχα. Απειλή F-35 από την Ελλάδα προς την Τουρκία. Δήλωση περιμένου γεμάτο επιλογές. Θα απαντήσουμε από θέση ισχύως. Και πρώτη δήλωση από την Ελλάδα σχετικά με την ανάπτυξη της πυροβολαρχίας Patriot στην Κρήτη. Ο Έλληνας υπουργός κάνει δηλώσεις που κλιμακώνουν τις εντάσεις με την Τουρκία.
4: Στο πεδίο ασκείς τα κυριαρχικά σου δικαιώματα, όχι στα λόγια. Και εκεί απαντάει η Ελλάδα. Με αυτοπεποίθηση, με συνέπεια, πάντα σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο και το δίκαιο της θάλασσας.
1: Η εσωτερική πολιτική αντιπαράθεση έχει ενταθεί για τα ελληνοτουρκικά.
2: Προεξοφλούν εθνικές ήττες και στη συνέχεια μετράνε, αν με επιτρέπετε την έκφραση, κουβάδες. Για άλλη μια φορά λοιπόν όλοι αυτοί οι πατριδοκάπηλοι, οι ψευτοπατριώτες, είτε κάποιων μέσων ενημέρωσης, είτε το πολιτικό σύστημα, θα πάρουν τις απαντήσεις τους στην πράξη.
5: Να κοιτάξουν τον καθρέφτη του. Ο κύριος Μαρινάκης ειδικά, η Νέα
6: Ποια
5: Δημοκρατία,
6: η
5: παράταξη, η οποία όταν είναι στην αντιπολίτευση κάνει πατριωτοκαπηλεία, όταν είναι στην κυβέρνηση είναι πιο ενδοτική.
1: Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος διαβεβαίωσε πως το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου θα προχωρήσει βάσει σχεδιασμού με τη συνδρομή του γαλλικού κολοσσού Meridiam.
0: Στην αντίστροφη μέτρηση τώρα για τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, η πολιτική κόντρα επικεντρώνεται στην πλειοδοσία υποσχέσεων και παροχών. Η κυβέρνηση προαναγγέλει νέες φοροαπαλλαγές την ώρα που η αντιπολίτευση καταλογίζει φορολογική αφέμαξη. Στο μενού βεβαίως της κούρσας και της κόντρας, χθες, η ακρίβεια και η σειρά εμφάνισης των πολιτικών αρχηγών με τον Αλέξη Τσίπρα, που σπάει την παράδοση να συγκεντρώνει τα πυρά των κομμάτων. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ από την Άντζη Κούκη.
6: Οι ανακοινώσεις τη ΔΕΘ βρίσκονται στο επίκεντρο των κομματικών σχεδιασμών, με το ενδιαφέρον να εστιάζεται στα μέτρα στήριξης που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός.
2: Αυτούς τους πόρους που έχουμε εξασφαλίσει θα τους κατευθύνουμε στο σύνολο της κοινωνίας, οι συνεπείς ελεύθεροι επαγγελματίες. Θεωρώ είναι λογικό. Ένας άνθρωπος ο οποίος έχει βάλει πώς, πληρώνει ΦΠΑ στην ώρα του, πληρώνει το φόρο στην ώρα του. Θεωρώ ότι παρέλκει να έχει τα τεκμήρια που έχει μέχρι τώρα.
6: Μειώσει τις τάξεις του 5% στα τρόφιμα προαναγγέλει η κυβέρνηση αναφορικά με τη συμφωνία κυρίων, την ώρα που η αντιπολίτευση ασκεί σκληρή κριτική για το αυξημένο κόστος διαβίωσης.
7: Πιστεύω θα ξεπεράσουν τελικά τους 1.500 κωδικούς. Θα είναι λοιπόν όλα τα τρόφιμα, όλα τα βασικά είδη τροφίμων, με μίνιμουμ μειωμένες τιμές 5%.
8: Το μόνο το οποίο υπεραπέδωσε ήταν τα φορολογικά έσοδα από το ΦΠΑ. Βολεύτηκε λοιπόν η κυβέρνηση από το να απομυζεί χρήματα από τους ανθρώπους που δυσκολεύονται.
6: Στις επικρίσεις που δέχεται η κυβέρνηση για την πρόωρη αποπληρωμή του χρέους, απάντησε ο Κυριάκος Πιερακάκης, απορρίπτοντας την άποψη ότι η Ελλάδα αποπληρώνει φθηνά δάνεια με επιτόκιο 1,5%.
9: Θα μας απαντήσει για ποιο λόγο χρεώνει περισσότερο τους συμπολίτες μας. Πληρώνουμε φθηνά δάνεια τα οποία τα αποπληρώνουμε με 1,5% και δανειζόμαστε με 4%.
10: Φέτος θα δανειστούμε περίπου 8 δισευρώ. Όταν οι κανονικές αποπληρωμές είναι 8,9 δις. Τα 12,8 δις ευρώ των πρόωρων αποπληρωμών δεν χρηματοδοτούνται από νέο δανεισμό.
11: Προσπαθούμε να μοιράσουμε τη φτώχεια σε όλο και περισσότερα λαϊκά στρώματα. Μια ανακατανομή της φτώχειας.
12: Ο κύριος Μαρινάκης θα σταματήσει τα ψέματα και ας πάρει τα λεφτά από τους λίγους για να τα δώσει στους πολλούς που τα δικαιούνται.
6: Σημείο τριβής εξακολουθεί να αποτελεί και η διπλή παρουσία του Αλέξη Τσίπρα στην ΔΕΘ.
2: Δεν πρέπει να αφήσουμε έναν άνθρωπο που άγεται και φέρεται όσο έχουν το μονοπόλιο στην ηθική και στα καθαρά χέρια, να μην εντοπίζουμε κάθε φορά κινήσεις οι οποίες δείχνουν και αλαζονία και έλλειψη σεβασμού.
13: Δεν πάει να προλάβει το Μητσοτάκη. Πάει να μιλήσει μία μέρα πριν τον Νίκο Ανδρουλάκη. Επιβεβαιώνεται ότι το κόμμα Ελλάς κάνει μονομέτωπο απέναντι στο Πασόκ.
14: Παρατηρώ μια νευρικότητα πλευρά στην Νέα Δημοκρατία, στα όρια του πανικού, επειδή ανεβαίνει ο Αλέξης Τσίπρας νωρίτερα. Τι φοβάται αλήθεια? Φοβάται τη σύγκριση ανάμεσα στα πεπραγμένα της κυβέρνησης και σε αυτά που θα εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ?
6: Επίκαιρη ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό για την οικονομία και το δημόσιο χρέος κατέθεσε η Ζωή Κωνσταντοπούλου.
0: Στο Γιάννη Καντέλη θα πάμε τώρα, διότι η κυβέρνηση προσπαθεί και ξεκαθαρίζει την εικόνα για το καλάθι και πόσο γεμάτο είναι και πού θα κατευθυνθεί. Όλα αυτά εννοώντας δηλαδή καλάθι παροχών διεθνούς εκθέσεων Θεσσαλονίκης. Γιάννης Καντέλης.
15: Έχουμε δει τις τελευταίες μέρες δεν έχει πρόγραμμα πρωθυπουργός. Αυτό σημαίνει ότι έχει αρχίσει ήδη να δουλεύει την ομιλία του για τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και όπως μαθαίνουμε, ο βασικός καμβάς των μέτρων είναι ήδη έτοιμος σε συνεργασία προφανώς με το οικονομικό επιτελείο.
16: Έχει κλειδώσει επομένως.
15: Οι περισσότερες παράμετροι έχουν κλειδώσει και έχουν κλειδώσει και ποιοι θα είναι οι ωφελούμενοι από αυτό το πακέτο παροχών και μπορούμε να τους δούμε.
16: Ποιοι έχουν λαμβάνει επομένως?
15: Είναι οι συνταξιούχοι, είναι οι ελεύθεροι επαγγελματίες, οι επιχειρήσεις και οι αγρότες. Είναι σαφές πως η κυβέρνηση έχει αποφασίσει να δώσει κάτι σχεδόν σε όλους.
16: Μια μεγάλη εκλογική βάση.
15: Ακριβώς. Μάλιστα, πληροφορούμαστε ότι υπάρχουν συνεχόμενα ραντεβού του κυρίου Πιερακάκη την επόμενη εβδομάδα με επιμελητήρια, με ενώσεις, με συνδικαλιστές αγροτών, με ακόμη και με ενώσεις πολύτεκνων οικογενειών, προκειμένου να τους ενημερώσει και για το τι έχουν λαμβάνει και το αν δεν έχουν να λαμβάνουν κάτι όλοι αυτοί.
16: Τώρα, αυτοί είναι οι οποίοι θα υποφεληθούν. Καλώς εχόντων των πραγμάτων. Να δούμε λίγο τα μέτρα που έχει σταχυλογήσει. Έχει συγκεντρώσει και εκεί πολλές πληροφορίες για να τα πάρουμε τη σειρά.
15: Καταρχάς, όσον αφορά τις επιχειρήσεις, θα έχουμε μείωση του φόρου επιχειρήσεων. Ίσως δύο μονάδες, μένει να δούμε τις τελικές αποφάσεις του Πρωθυπουργού. Μείωση τεκμηρίων για τους συνεπείς ελεύθερους επαγγελματίες. Είναι κάτι που επαναλαμβάνει συνεχώς ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Άρα, έχει σημασία το ποιοι είναι εντάξει με τις φορολογικές υποχρεώσεις και έχουν συμμορφωθεί με τις τεχνολογίες που έχουν μπει για την καταπολέμηση φοροδιαφυγής.
16: Βελτίωση, όχι κατάργηση επομένως.
15: Ακριβώς. Μείωση ασφαλιστικών εισφορών και υπάρχει και η μείωση της προκαταβολής φόρου. Από εκεί πέρα θα δούμε την ενίσχυση του επιδόματος συνταξιούχων. Περνάμε στην δεύτερη κατηγορία ωφελουμένων, δηλαδή, οι οποίοι θα δουν και την μείωση της εισφοράς αλληλεγγύης. Άρα θα δούμε μια αρκετά μεγάλη ενίσχυση και για ένα κρίσιμο εκλογικό σώμα.
16: Ενισχυμένο το πακέτο εκεί.
15: και μείωση της φορολογίας για οικογένειες με παιδιά είναι μια συνέχιση της πολιτικής που ξεκίνησε από την περσινή Διεθνή Έκθεση
16: Θεσσαλονίκης. Και διευρύνεται κιόλας.
15: Ακριβώς. Και πάμε τώρα στην ενέργεια, έναν κρίσιμο παράγοντα. Είπαμε και χθες ότι απασχολεί
16: και
15: πάρα πολύ
16: κόσμο.
15: Την κυβέρνηση τι θα γίνει το χειμώνα με τα θέματα της ενέργειας και της αυξήσης των καυσίμων. Θα δούμε μειώσεις στους λογαριασμούς ρεύματος. Όχημα φαίνεται να είναι η ΔΕΗ, ώστε να δουν οι καταναλωτές πολύ μεγάλες μειώσεις την επόμενη τριετία, χρησιμοποιώντας η κυβέρνηση και τα αποτελέσματα από την ρήτρα διαφυγής στην ενέργεια, η οποία έχει ενεργοποιηθεί σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα δούμε και παρεμβάσεις στα καύσιμα αυτές, ίσως να τις δούμε και πριν τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Θυμίζω ότι λίγη επιδότηση στο τέλος του μήνα. Πιθανότητα θα ανανεωθεί και θα δούμε και για πόσες φορές ακόμα θα χρειαστεί να ανανεωθεί, αναλόγως πόσο δύσκολος θα είναι ο χειμώνας.
0: Εκτός των οικονομικών μέτρων, εκτός των προσταφαιρέσεων σε αριθμούς και όχι μόνον, έχουμε και προσταφαιρέσεις και στα ψηφοδέλτια, διότι ναι, τα κόμματα στον δρόμο προς τις εκλογές αυτές του 2027 βάζουν, βγάζουν, γράφουν, σβήνουν από τις λίστες τους κόσμο και κοσμάκι. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ, το οποίο επιμελήθηκε η Πενελόπη Γκάλια.
16: Τη γραμμή εκκίνησης με τα πρόσωπα που θα οδηγήσουν στην κούρσα της κάλπης στείνουν κυβέρνηση και κόμματα, με αρκετά πρωτοκλασσά τα στελέχη τους να τίθενται για πρώτη φορά στη βάσανο της ψήφου.
17: Μην περιμένετε την προεκλογική περίοδο, έχουμε πολλούς μήνες μπροστά μας, βγείτε εκεί έξω, μιλήστε με την κοινωνία, γίνετε η φορή της ελπίδας, της δράσης, της ενότητας.
16: Με τις κομματικές μηχανές της Νέας Δημοκρατίας να δουλεύουν στο φουλ, τη μάχη του Σταυρού θα δώσει ο νυν κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, ο οποίος θα κατέβει στον βόρειο τομέα. Το ίδιο και η νυν αναπληρώτρια υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη, που θα κατέβει στο δυτικό τομέα, ο Μάριος Θεμιστοκλέου στην Ανατολική Αττική, η Αλεξάνδρας Δούκου στην Αλφα Αθήνα, στα Τρίκαλο ο Δημήτρης Παπαστεργίου και στην Αλφα Θεσσαλονίκη η Αφροδίτη Νέστορα, η οποία συναντήθηκε με τον Πρωθυπουργό μετά και το τρομοκρατικό χτύπημα που έγινε στο σπίτι της, με αποτέλεσμα το θάνατο της μητέρας της.
17: Να είστε όλοι στην πρώτη γραμμή της μάχης! Μαζί λοιπόν για την νίκη!
16: Κορυφαία στελέχη θα μπουν μπροστάριδες και στην εκλογική μάχη του ΠΑΣΟΚ. Ο εκπρόσωπος του κόμματος Κώστας Τσουκαλάς θα περιληφθεί στο επικρατείας, ενώ η Άννα Διαμαντοπούλου επιστρέφει στα ψηφοδέλτια και στο νότιο τομέα μετά από 15 χρόνια αφού είχε αποχωρήσει το 2012. Στο νότιο τομέα θα κατέβει και ο Χρήστος Κακλαμάνης, γιος του ιστορικού στελέχους Απόστολου Κακλαμάνη, ο Λευτέρης Καρχημάκης στο δυτικό τομέα, ο Δημήτρης Μάντζος στο βόρειο τομέα, στη Λέσβο Παναγιώτης Δουδονής και στην Κοζάνη η Όλγα Μαρκογιαννάκη.
18: Το μεγάλο ταξίδι για την Ελλάδα, το δίκαιο, τη δημοκρατία.
16: Στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα, την εκλογική μάχη θα δώσουν και στελέχη που έχουν αναλάβει εξ αρχής την εκπροσώπηση, όπως η Θεώνη Κουφονικολάκου, που θα συμπεριληφθεί στο ψηφοδέλτιο επικρατείας του κόμματος, εκτός και αν τελικά κατέβει σε κάποια περιφέρεια της Αθήνας. Τη μάχη του Σταυρού θα δώσει η Ιωάννα Λαλιώτου στο νότιο τομέα Αττικής, η Άννα Παπαδοπούλου και η Μαριζέτα Αντωνοπούλου στο δυτικό τομέα, ο Κώστας Καρπουχτσής στις Σέρες και ο Γιώργος Μπαλατσούκα στα Τρίκαλα. Η ανθρωπογεωγραφία των κομμάτων θα κρίνει πολλά και στην εκλογική τους επίδοση.
0: Για τα ψηφοδέλτια τώρα του ΠΑΣΟ και της Ελληνικής και της Ελλάδας του Αλέξη Τσίπρα έχει περισσότερες πληροφορίες ο Αντώνης Ατζολέτος χθες στο δελτίο με την Λένα Φλιτζάνη.
19: Πρέπει να σου πω ότι στην Ελλάς ακόμα και αυτό το μήνα είχε πέσει ο σκέψη να ανακοινωθούν ονόματα και μάλιστα στις αρχές του μήνα. Και μάλιστα ένα σημαντικό κομμάτι, αλλά το περιβάλλον και οι πυρκαγιές δεν ευνοήσαν κάτι τέτοιο. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι από την ολοκλήρωση της ΔΕΘ και μετά αρχίζει η αντίστροφη μέτρηση για τον Αλέξη Τσίπρα να αρχίζει να βγάζει ονόματα στον αέρα, ονόματα υποψηφίων.
16: Ένα είναι το πότε και ένα είναι ποιους, ποιο θα είναι το μείγμα.
19: Εδώ είναι το ερώτημα, γιατί θα έχει παλιούς, θα έχει και νέους, δέχεται διαφορετικές
16: συζητήσεις.
19: Από τη στιγμή δεν έχει αποφασίσει ακόμα. Σίγουρα θέλει να δώσει τη φρεσκάδα. Άρα λοιπόν η παλιή είναι σε δεύτερη μοίρα.
16: Σε τι ποσοστό όμως θέλει να δώσει τη φρεσκάδα και η παλιή είναι σε δεύτερη μοίρα?
19: Το ποσοστό είναι περίπου στο 80-20. Και αν στο 20
16: περισσότερη
19: είναι η
16: παλιή, φρεσκάδα επομένως
19: ναι,
16: επιλέγει.
19: Ναι, απλώς καταλαβαίνουμε ότι το στρίμωγμα για τους παλιούς συντρόφους του θα είναι αρκετά μεγάλο.
16: Και στη Χαριλάου Τρικούπη, εκεί τι στρατηγική επιλέγουν σε ό,τι έχει να κάνει τουλάχιστον με τα πρόσωπα και με την ανθρωπογεωγραφία του κόμματος για τα ψηφοδέλτια τους?
19: Εκεί δεν βιάζονται για τις ανακοινώσεις, γιατί υπάρχει μια βάση εκλογική από το 2023, θα ανακοινωθεί. Πάνω από το 70% πρέπει να είναι έτοιμο. Είχε ξεκινήσει η Επιτροπή Ψηφοδελτίων από τον Απρίλιο να συλλέγει βιογραφικά. Τώρα από εκεί και πέρα δίνουν περισσότερη βάση στα προγραμματικά, γιατί μεθαύριο ο Νίκος Ανδρουλάκης θα παρουσιάσει το πρόγραμμα για το ιδιωτικό χρέος. Είναι και 3η Σεπτέμβρη, άρα ονόματα θα δούμε στην πορεία.
0: Τώρα, μέσα από τις φυλακές, ο καταδικασμένος σε δεύτερο βαθμό για εγκληματική οργάνωση Ηλίας Κασιδιάρης κάνει προεκλογική καμπάνια. Το έχει ξανακάνει και ο Άριος Πάγος τότε μπλόκαρε την κάθοδο των κομμάτων, κρίνοντας ότι υπάρχει κρυπτόμενη ηγεσία και αχεράνθρωποι. Οι προπαρασκευαστικές ενέργειες καταγράφονται με τον πρώην αρχηγικό μέλος της Χρυσής Αυγής να κινείται κυρίως μέσω social media και με περιοδίες. Συχνά διεκδικεί και το ρόλο του γνήσιου εκφραστή του τραμπισμού στην Ελλάδα. Γιάννη Σουλιώτη στο ρεπορτάζ.
20: Εγώ δεσμεύομαι ενώπιόν σας ότι το πρώτο πράγμα που θα γίνει μόλις πατήσω το πόδι μου, το ένα πόδι μόνο έξω από τη φυλακή, θα είναι να επανέλθω δυναμικά στο επίκεντρο της πολιτικής ζωής της Ελλάδας.
21: Σε μια από τις εκδηλώσεις που οργανώνει σε άδειά του από τις φυλακές Δομοκού, ο καταδικαστής σε 13 χρόνια κάθριξη για την υπόθεση της Χρύσης Αυγής Ηλίας Κασιδιάρης προανήγγειλε τη δημιουργία κόμματος αμέσως μετά την αποφυλάκησή του στα μέσα Σεπτεμβρίου.
20: Και θέλω, γιατί όχι, να σας καλέσω από τώρα, σε λιγότερο από 2 μήνες, εκεί και στα μέσα Σεπτεμβρίου, έξω από τις φυλακές. Την ώρα της ελευθερίας.
22: 3, 2, 1, πάμε.
20: Τώρα που πλησιάζει η αποφυλάκησή μου.
21: Μέσα από τα social media και εφαρμογές όπως το Telegram, αναδημοσιεύει πληροφορίες για εν ενεργεία βουλευτές που θα τον ακολουθήσουν σε ένα νέο κόμμα, επιτίθεται στην κυβέρνηση και τον Κυριάκο Βελόπουλο, ενώ υιοθετεί αναφορές που τον εμφανίζουν ως υποστηριζόμενο από τη Ρωσία.
20: Πριν από λίγη ώρα, ο Elon Musk, δηλαδή η επιφανέστερη προσωπικότητα του 21ου αιώνα παγκοσμίως, κατήγγειλε με πολύ σκληρές εκφράσεις την παράνομη κράτησή μου. Τον ευχαριστώ θερμά.
21: Συχνά διεκδικεί τον ρόλο του γνήσιου εκφραστή του τραμπισμού στην Ελλάδα με αναφορές στην εθνικιστική ακροδεξιά θεωρία συνωμοσίας της αντικατάστασης που θέλει τους ευρωπαϊκούς πληθυσμούς να αντικαθίστανται δημογραφικά από μετανάστες.
23: Την 21η Απριλίου 1967 είχαμε Χούντα. Την 21η Απριλίου 2026 έχουμε ΟΠΕΚΕΠΕ, υποκλοπές, Τέμπη, καρτέλ, ακρίβεια, δημογραφικό.
21: Μέσα από αναρτήσεις στα κοινωνικά δίκτυα αλλά και δράσεις που αναπτύσσει, μοιάζει να επενδύει σε θέματα επικαιρότητας όπως οι πυρκαγιές, η τουρκική προκλητικότητα και νωρίτερα οι αγροτικές κινητοποίησεις.
0: Καλημέρα, Γιώργο από το Lady Smith του Καναδά. Καλό πρωινό, ένα χωριό. Καλημέρα, υγεία και αγάπη σε όλους, λέει. Να σε καλά, να και στον Καναδά. Γιατί όχι. Καλημέρα, Αντώνη, να σε καλά. Τα πάμε για την Dolly Parton, βεβαίως. Να σε καλά, καλή δύναμη. Τώρα, με ψεκασμούς, έστω και ετεροχρονισμένα, Δήμη και Περιφέρεια Αττικής καταπολεμούν την έξαρση των κουνουπιών, βεβαίως. Και η απειλή του ιού του Δυτικού Νείλου. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ από την Γεωργία Μαυροδί.
24: Συνεργεία της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Κηφισιάς προχωρούν σε έκτακτους ψεκασμούς μετά το συναγερμό που σήμανε η καταγραφή κρούσματος του ιού του Δυτικού Νείλου στην περιοχή.
25: Εγχώνεμαι όσο να είναι.
24: Οι κάτοικοι είναι ανάστατοι.
26: Προσέχουν. Πολύ προσέχουν.
24: Και επαγρυπνούν.
27: Αντικονομικά, όπως πάντατε, το στάσιμο νερό είναι το πιο επικίνδυνο, να μην έχουμε στάσιμο νερό.
28: Σε ακτίνα περίπου 300 μέτρων από το σημείο που είχαμε το κρούσμα του ιού του Δυτικού Νείλου στον Δήμο Κηφισιάς, εκτελούνται ψεκασμοί ώστε να περιοριστεί όσο γίνεται ο συγκεκριμένος ιός.
29: Σήμερα, σαν περιφέρεια, κάνουμε εμείς την ακμεοκτονία.
24: Η Αττική εξάλλου είναι στο κόκκινο, ενώ η ιατρική κοινότητα ερευνά το ενδεχόμενο νέου στελέχους του ιού.
30: Υπάρχουν υποκλάδοι στον ιό του Δυτικού Νείλου, οι οποίοι σταδιακά, ειδικά ο ένας και ο δύο, έχουν μεγαλύτερη εμφάνιση στην Ευρώπη και έχουν διαφορετικά χαρακτηριστικά ως προς τη μεταδοτικότητα ή ως προς την πιθανότητα να προκαλέσουν σοβαρή νόσηση.
24: Ασαφές παραμένει αν τα κρούσματα σε κηφισιά και ψυχικό οφείλονται σε μόλυνση από κουνούπι σε αυτές τις περιοχές ή αλλού και εμφάνισαν τα συμπτώματα μεταγενέστερα.
0: Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 57 ετών ο γνωστός τραγουδιστής Δημήτρης Κόκοτας. Νοσηλευόταν στο νοσοκομείο Γεώργιος Γεννηματάς από τις 28 Μαρτίου, να θυμίσουμε, του 24, όταν υπέστη οξία έμφραγμα και καρδιακή ανακοπή. Έλληνα Χελβατζόγλου το ρεπορτάζ.
31: Τα όνειρά μου σαν τα πέταλα, μια σαν αιμόνα, που την σκόρπισε σπίσοντας σαν να σου είναι χειμώνα.
32: Η ζωή του Δημήτρη Κόκοτα έμελε να σταματήσει στα 57 του χρόνια.
31: Μην αφήνεις μόνο στο ήλιο βασίλεμα.
32: Το δικό του ήλιο βασίλεμα ήρθε μετά από 2,5 χρόνια μάχης. Τον Μάρτιο του 2024, ο Δημήτρης Κόκοτας υπέστη οξύ έμφραγμα και καρδιακή ανακοπή ενώ έκανε πρόβες για τηλεοπτικό σόου. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Γεννηματάς και έκτοτε έδινε μάχη στη μονάδα εντατικής θεραπείας.
31: Η αγωνία μου έτρεχε με χίλια, μήπως φυλάει άλλος τα δυο σου χίλια.
32: Ξεχωριστή και σπάνια συγκινητική στιγμή στην καλλιτεχνική του διαδρομή, η συνύπαρξη επί σκηνής με τον πατέρα του Σταμάτη Κόκοτα, με τον οποίο τραγούδησαν το «Γιέ μου».
31: Γιέ μου, πώς πονώ.
32: Το 1994 κυκλοφόρησαν οι «Διαδόσεις», ο πρώτος προσωπικός του δίσκος.
31: Όσα λέγω,
32: ο Δημήτρης Κόκοτας έφυγε. Τα τραγούδια του όμως θα συνεχίσουν να μας τον θυμίσουν.

0: Αυτά από εμάς. Ένα καλό πρωινό να έχετε. Δελτίο ειδήσεων στις 6. Ο Γιώργος Ψάλτης ακολουθεί για το 2ωρο. Το εμείς 7 στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων των 7. Και φυσικά αύριο 5. Να είστε καλά. Καλημέρα. Καλό πρωινό. Γεια χαρά.
1: Σεπτεμβρίου στο Καλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
2: Στη γειτονιά μου την παλιά είχα ένα φίλο.
1: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
3: Η ώρα είναι 6.

0: 100,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 6 με την Αθήνα Μαράκη. Εμπρισμός σε καφετέρια σημειώθηκε περίπου στη 1.30 τα ξημερώματα στην πλατεία Αγίου Νικολάου, στην περιοχή του Αγίου Πατρίου. Δελτίο Ειδήσεων στις 6 με την Αθήνα Μαράκη.

βέστες, 5 ομάδες πεζοπόρων και 25 οχήματα. Βελτιωμένη εικόνα παρουσιάζει πυρκαγιά σε δασική έκταση στη Στεφάνη Βιωτίας. Η φωτιά εξελίσσεται σε δύσβατο σημείο σε Χαράδρα, μακριά από κατοικημένη περιοχή. Βελτιωμένη είναι και η εικόνα της πυρκαγιάς που ξέσπασε χθες σε χαμηλή βλάστηση και απορρίμματα στο ελληνικό Σαλαμίνας. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, δεν υπάρχει πλέον κίνδυνος επέκτασής της. Ωστόσο, ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν στην περιοχή προκειμένου να ανακόψουν τυχόν αναζωπυρώσεις. Σχετικά με τις αναφορές για εκρήξεις, η πυροσβεστική διευκρινίζει πως δεν προκύπτει ότι προέρχονταν από στρατιωτικό υλικό. Πηγές του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού επισημαίνουν πως ουδέποτε απειλήθηκαν εγκαταστάσεις και πλοία του πολεμικού ναυτικού, ενώ στην περιοχή που εκδηλώθηκε η πυρκαγιά δεν υπάρχουν αποθήκες πυρομαχικών και καυσίμων ούτε και κτηριακές εγκαταστάσεις. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα για τα νησιά του Ιωνίου. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 3 προβλέπεται σε αρκετές περιοχές της υπηρετικής Ελλάδας και στο σύνολο της νησιωτικής χώρας. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν αναμένεται τουλάχιστον προς το παρόν να προχωρήσουν σε νέες στρατιωτικές επιθέσεις κατά του Ιράν, φέρεται να δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Αντίθετα, η Ουάσιγκτον αναμένεται να επικεντρωθεί σε άλλες μορφές πίεσης, επιδιώκοντας να ενισχύσει τη θέση της απέναντι στην Τεχεράνη. Όπως μετέδωσε το Άξιος, επικαλούμενο Αμερικανό αξιωματούχο και δεύτερη πηγή με γνώση των σχετικών συζητήσεων, ο Ρούμπιο ενημέρωσε τις τελευταίες ημέρες αρκετούς υπουργούς εξωτερικών συμμαχικών χωρών για τη στάση της Ουάσιγκτον απέναντι στην Τεχεράνη. Η Αμερική και άλλες χώρες θα πρέπει να γνωρίζουν ότι τα στενά του Ορμούς δεν θα ανοίξουν παρά μόνο μέσω ιρανικών ρυθμίσεων, δήλωσε από την πλευρά του ο Ιρανός Υφυπουργός Εξωτερικών, απορρίπτοντας παράλληλα ως αβάσιμους τους ισχυρισμούς ότι πλοία διέρχονται από τα στενά. Πρόσθεσε επίσης ότι το Ιράν παραμένει σε κατάσταση πολέμου και ανέφερε ότι η συμφωνία με το Ομάν δεν σημαίνει άνοιγμα του πορθμού του Ορμούς. Παράλληλα τόνισε ότι η ενεργοποίηση της διαδρομής σημαίνει κλείσιμο της νότιας διαδρομής στα στενά που οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν ανοίξει υπό την πίεση του Ομάν, μια κίνηση που όπως είπε παραβίαζε το άρθρο 5 του Μνημονίου Συνεννόησης των δύο χωρών και ότι η προσωρινή διαδρομή πλάτους 7 εμιλίων εισέρχεται από τα ιρανικά χωρικά ύδατα. Αναχώρησε από τη Μόσχα το αεροσκάφος που πιστεύεται ότι μετέφερε τον διευθυντή της CIA, John Ratcliffe, σύμφωνα με τα στοιχεία του ιστότοπου παρακολούθησης αεροπορικών πτήσεων. Αξιωματούχοι των ΗΠΑ ή και της Ρωσίας δεν προέβησαν άμεσα σε σχόλια για την πτήση, ούτε όμως και επιβεβαίωσαν ότι ο Ratcliffe βρισκόταν στο αεροσκάφος. Για την έναρξη της εποχής της μεγάλης και ισχυρής Τουρκίας έκανε λόγο ο Τούρκος πρόεδρος, τον Ρατζέπ Ταγίπ Ερντογάν, σε ομιλία του στην περιοχή Αχλάτ της Ανατολικής Τουρκίας, διαμηνύοντας παράλληλα ότι οι γενοκτόνοι της περιοχής θα ιτηθούν. Η Συρία και το Ιράκ, αλλά και η ευρύτερη περιοχή μας, θα αποκτήσουν το κλίμα ειρήνης και σταθερότητας που επιθυμούν εδώ και χρόνια. Μαζί με την Τουρκία και τον τουρκικό λαό θα κερδίσουν όλοι οι αδελφοί λαοί της περιοχής μας. Γνωρίζουμε ποιοι ενοχλούνται από αυτό, γνωρίζουμε ποιοι ανησυχούν, είπε εννοώντας το Ισραήλ. Από την πλευρά του, ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κάτς έστειλε από τη Συρία σαφές μήνυμα προς τη Δαμασκό αλλά και την Άγκυρα, ξεκαθαρίζοντας ότι ο Ισραηλινός στρατός δεν πρόκειται να αποχωρήσει από το όρος Ερμών και τη ζώνη ασφαλείας, όσο παραμένουν οι απειλές κατά του Ισραήλ. Παράλληλα, προειδοποίησε ότι η χώρα του θα συνεχίσει να εμποδίζει οποιαδήποτε τουρκική στρατιωτική παρουσία στη Συρία. Μία λέμβος με περίπου 71 μετανάστες εντοπίστηκε τα ξημερώματα από ντρόουν της Frontex στη θαλάσσια περιοχή 15 ναυτικά μίλια της Ιεράπετρας. Τους μετανάστες περισυνέλεξε παραπλέον δεξαμενόπλιο με σημαία Μάλτας και μεταφέροντες τους καλούς λιμένες. Χθες στην ίδια περιοχή διασώθηκαν 113 μετανάστες. Σήμερα στο πλημελιωδικείο Σερών θα διεξαχθεί η δίκη των 23 από τους 25 συλληφθέντες, όλοι υπήκοοι Μπαγκλαντές και Αιγύπτου, για τα επεισόδια το βράδυ του περασμένου Σαββάτου στην κλειστή δομή ετούντων άσυλο, στη θέση κλειδί του Δήμου Συνδικής Σερών. Σε βάρος τους έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για απόπειρα απόδρασης, απόδραση, στάση κρατουμένων και φθορά ξενής ιδιοκτησίας. Πραγματική απώλεια για εκατομμύρια ανθρώπους χαρακτήρισε το θάνατο της βασίλισσας της Κάντρι, Ντόλι Πάρτον, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.
με ανάρτηση στο Truth Social ανακοίνωσε ότι οι σημαίες θα κυματίζουν με σύστιες για μία εβδομάδα ως φόρο

0: τιμή στη μνήμη της θρυλικής τραγουδίστριας, η οποία έφυγε χθες από τη ζωή σε ηλικία 80 ετών. Η Αμερικανίδα τραγουδίστρια έγινε γνωστή μέσα από τις μεγάλες επιτυχίες της, όπως το Jolene και το 9 to 5. Δύο μεγάλα ντέρμπι, ΠΑΟΚ ΑΕΚ και για την τέταρτη αγωνιστική και Ολυμπιακός Παναθηναϊκός για την πέμπτη αγωνιστική, ανέδειξε η κλήρωση της League Face του Superbet Κυπέλλου Ελλάδος για την αγωνιστική περίοδο 2026-27 που πραγματοποιήθηκε χθες. Αναλυτικά το πρόγραμμα των αγώνων στο sky.gr. Μποντογκλίντ, Σαμπάχ και Λάσκ πήραν την πρόκριση στη League Face του Champions League, αποκλείοντας Ναϊμέγγεν, Χαποέλ Μπερσεβά και Σέλτικ αντίστοιχα. Η Εθνική Γυναικών συνεχίζει την εντυπωσιακή της πορεία στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Βόλεϊ Γυναικών που διεξάγεται στην Τσεχία, καθώς επικράτησε με 3-1 της Αυστρίας και εξασφάλισε την παρουσία της στους 16 της διοργάνωσης. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
1: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη προβλέπεται εύρυος καιρός. Η θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι τους 38 με 39 βαθμούς, η άνεμη θα βελτιωθεί 3 με 4 μποφόρο. Στη Θεσσαλονίκη επίσης εύρυος καιρός με λίγα σύννεφα το μεσημέρι απόγευμα, η θερμοκρασία μέχρι 36 βαθμούς. Η άνεμη ασθενή σε ένα νοτιαδάκι το μεσημέρι μέχρι 4 μποφόρο στο θερμαϊκό. Γενικότερα στη χώρα προβλέπεται γενικά εύρυος καιρός με κάποια σύννεφα το μεσημέρι απόγευμα στα περιοδικά, στα ορεινά της κεντρικής και ανατολικής Μακεδονίας ίσως εκδηλωθούν λίγες τοπικές μπόρες. Η άνεμη βόρειοι στα πελάγη 5 με 6 μποφόρο. Η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει, θα φτάσει στα περιοριστικά το μεσημέρι του 37 με 38 και τοπικά του 39 βαθμούς, στο Ιόνιο, Κρήτη και Ανατολικό Αιγαίο του 35 με 36 βαθμούς, στη Νότια Κρήτη και λίγο παραπάνω. Την Πέμπτη οι βοριάδες στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ, Παρασκευή και Σάββατο οι βοριάδες στο Αιγαίο ενισχύονται και άλλο, θα φτάσουν και τα 8 μποφόρ, η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα ανατολικά τμήματα, με πιο δροσερή ημέρα το Σάββατο, θα παραμείνει όμως σε επίπεδα πάνω από τα κανονικά στη Δυτική Ελλάδα. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας στην ιστοσελίδα sky.gr στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάσετε και τις φωτογραφίες σας.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψάλτης.

0: Λες και το τραγούδισε για το γιο του, ο μεγάλος Κόκοτας, γιατί έφυγε και ο γιος μετά από 2,5 χρόνια ενός απίστευτου αγώνα που έδωσε. Προφανώς ο ίδιος και η κοί του στο νοσοκομείο σε ηλικία μόλις 57 ετών. Η περιπέτεια είχε ξεκινήσει τον Μάρτιο του 24, όταν υπέστη οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου και καρδιακή ανακοπή, παρακαλώ πάρα πολύ, στη διάρκεια πρόβας για ένα τηλεοπτικό σοου. Ο Δημήτρης Κόκοτας, γεννημένος το Δεκέμβρη του 68, ακολούθησε τα χνάρια του πατέρα του. Βέβαια, σας ομολογώ ότι εγώ δεν ήμουν και πάρα πολύ φίλος του γιου, όχι ότι δεν ήξερα, γιατί μου έβαλε ο κύριος Γιαννίρης νωρίτερα αξιμέρωτα κάποια τραγούδια και ακούγαμε. Λοιπόν, αλλά εγώ ήμουν πιο πολύ του πατέρα του, βέβαια, αλλά δε αυτό δεν είχε μία σημασία. Το 2013, το θυμάμαι αυτό να σας πω την αλήθεια, γιατί τότε είχαμε και μία έτσι σε άλλο ραδιοφωνικό σταθμό με τον κύριο Γιατζόγλου και επικοινωνία. Είχε κάνει μία διεθνή παγκόσμια περιοδία μαζί με παιδιά άλλων λαμπρών τραγουδιστών, Χάρης Βαρθακούρης, Γρηγόρης Μπηθηκότσης και Στέλιος Διονυσίου. Είχαν ταξιδέψει στη Γερμανία, την Ολλανδία, το Βέλγιο, την Αργεντινή, τον Καναδά, τις Ηνωμένες Πολιτείες, την Αυστραλία και το Ισραήλ. Λοιπόν, τα παιδιά γνωστών τραγουδιστών, μεταξύ αυτών και ο Δημήτρης Κόκοτας. Νέος, η αλήθεια είναι, νομίζω ότι είχε και παιδάκια, δυστυχώς, και αλλιώς αυτούς που φεύγουν, βέβαια, έτσι. Τι να πεις, δεν μπορεί να πεις και πολλά πράγματα γύρω από το ζήτημα αυτό. Ας πούμε ότι θα ξεκουραστεί τώρα. Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας, καλώς σας βρήκαμε. Συγγνώμη, ξεκινήσαμε λίγο πιο βαριά σήμερα, αλλά η αλήθεια είναι ότι δεν χωνεύεται και πολύ εύκολα, να σας πω την αλήθεια. Η απώλεια. Να είναι κάποιος, ξέρω εγώ, 90 και πάλι λες, ρε παιδί μου, 90 χρονών. Εντάξει. Αλλά πάντα υπάρχει αυτό το περίφημο αλλά της ιστορίας. Sky 100,3, καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε. Όλα είναι στη ζωή, το ξέρετε πάρα πολύ καλά και το νιώθετε. Εσείς λίγο μεγαλύτεροι, λίγο μικρότεροι, δεν το έχετε καταλάβει ακόμα, αλλά δεν πειράζει. Σιγά σιγά θα προκύψει και αυτό. Λοιπόν, Τετάρτη σήμερα, μέσα της εβδομάδας, είχε ένα υπέροχο φεγγάρι. Όχι ολόκληρο, όχι ολόγιο μου φεγγάρι. Σήμερα βλέπω νηστεία και περισυλλογή. Πότε είναι η Πανσέλινος? Την Παρασκευή είναι η Πανσέλινος του Αυγούστου, άρα έχουμε λίγο δρόμο. Μάλιστα, εδώ στην παραλία, να σας πω την αλήθεια, εκεί κατά τις 4 και 5 που κατέβαινα, ήταν εχωμένο το φεγγάρι και σε κάτι περίεργα σύννεφα και ήταν πάρα πολύ ωραίο. Θα μου πεις, ρε Ψάλτη, δεν βλέπεις το δρόμο, το φεγγάρι βλέπεις? Μα εκείνη την ώρα, να σας πω την αλήθεια, μεταξύ μας, αγαπητέ Νότι, το ξέρεις και εσύ αυτό, κυκλοφορούμε εμείς κάτι περιπολικά, ενίοτε ταξί, μα όχι πάρα πολλά πλέον τώρα, σίγουρα, πώς θα λένε, απορριμματοφόρα. Πώς την κάνουν αυτή τη δουλειά το καλοκαίρι οι άνθρωποι εκεί με τα απορριμματοφόρα της απογομιδής? Παιδιά, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Θα μου πεις, έχουν πάθει, πώς να το πω, έχουν συνηθίσει στις οσμές, αλλά εμείς, ρε παιδί μου, ξέρω εγώ, μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση. Χαρά στη δύναμή τους αυτούς τους ανθρώπους. Α, και κυκλοφορεί και ο ιός του Δυτικού Νείλου, να ξέρετε, έτσι το βλέπω, τον παρακολουθώ. Κάτι κουρουπάρες. Εν τω μεταξύ, διαβάζω στοιχεία, έδωσε χθες ο ΕΟΔΗ για τον ιό του Δυτικού Νείλου. Είμαστε, λέει, σε πολύ καλό δρόμο, που λέω κι εγώ. Στοιχεία, δεδομένα, η Αττική, λέει, είναι στο επίκεντρο και μάλιστα. Και μάλιστα, εγώ σας έχω και μια καλή είδηση αναφορικά με την υπόθεση του ιού του Δυτικού Νείλου και την αιμοδοσία. Γιατί προσέξτε, από χθες Τρίτη, σήμερα Τετάρτη και αύριο έχουμε αιμοδοσία που πραγματοποιείται, και θα το κουβεντιάσουμε το ζήτημα αυτό με καλεσμένο, εδώ στο Σύνταγμα. Και ξέρετε, επειδή η Αττική είναι σε περιοχή λεγόμενη υψηλού κινδύνου, είναι η Δήμη, λέει, Κηφισιάς, Ηρακλείου, Μεταμόρφωσης, Νέας Σμύρνης, Δάφνης Ημιτού, Νέας Φιλαδέλφειας και Νέας Χαλκιδόνας, και παράλληλα, λέει, ο ΕΟΔΗ χαρακτηρίζει επηρεαζόμενους συνολικά 33 Δήμους της Αττικής και θεωρητικά δεν θα μπορούσαν να δώσουν αίμα άνθρωποι σήμερα στο λεκανοπέδιο λόγω του ιού του Δυτικού Νείλου. Και όμως, επειδή, λέει, γίνεται έλεγχος, θα τα ακούσουμε αργότερα, ειδικά στην Αττική, τη Θεσσαλονίκη και άλλη μια περιοχή, μπορείτε να δώσετε κανονικά αίμα. Υπάρχουν μεγάλες ανάγκες για αίμα λόγω του καλοκαιριού. Αλλά γενικότερα με τον ιό του Δυτικού Νείλου τα πράγματα δεν πάνε καλά. Δεν πάνε καλά. Τώρα λέει, μας ήρθε, μας φταίει λέει, γιατί έβρεξε. Έβρεξε πολύ νότι φέτος σε σχέση με άλλες χρονιές. Κάνει ζέστη, καιγόμαστε. Βρέχει, πνιγόμαστε. Βρέχει, έρχεται ο ιός του Δυτικού Νείλου. Τι να κάνουμε τέλος πάντων. Θυμάμαι μια κουβέντα, τέλος πάντων, καλή του ώρα, εκεί που είναι τέλος πάντων, γνωστού παλιού μεγάλου δημοσιογράφου, λέγε αυτός ο χώρος είναι σαν τον ελληνικό καφέ. Κάποιοι το λένε και τουρκικό. Μέτριος. Δεν θέλει πολλές εξάρσεις. Ούτε βαρύ γλυκό, ούτε γλυκί βραστό, ούτε τίποτα. Μέτριος. Να είναι μέτριος, θα περνάει ο χρόνος. Οπότε καταλαβαίνετε που βρισκόμαστε. Καλημέρα κύριε Κιμιονή, καλημέρα. Ανδριανού και Ναταλίας μαρτύρων διαβάζω σήμερα, Αττικού και Σισινίου, και αύριο έρχεται η ώρα νότι του Άγιου Φανούριου. Έχω φάει φανουρόπιτες όταν ήμουν πιτσιρικάς πριν 50 χρόνια. Πω, 50 χρόνια πέρασαν. Πω. Το λέω και δεν το πιστεύω. Λοιπόν, ξέρετε, το Αγίου Φανουριού ουσιαστικά όταν ήμουν πιτσιρικάς ήταν η κομβική ημερομηνία που τελείνει το καλοκαίρι. Μόλις περνάσε και του Αγίου Φανουριού μαζευόντουσαν οι παραθεριστές. Φεύγανε, μαζευόντουσαν πίσω, άρχισαν τα σχολεία. Τελείωνε η ιστορία αυτή, μάλιστα. Λοιπόν, για να ξαναγυρίσω στο σήμερα, νηστεία και περισυλλογή, 7 παρα 10 Ανατολή. Πω, από εκεί που είχαμε παιδιά 6 και 3 πρώτα λεπτά, τώρα έχουμε 7 παρα 10. Άρα, 7 παρα 10 σε κάποια σημεία, όχι σε όλη τη χώρα. Άρα, σε καλό δρόμο. 8 και 5 δει ο ήλιος σήμερα. Λοιπόν, για να δούμε τι θα κάνει η ΑΕΚΑΡΑ. Γιατί άκουσα το δελτίο ειδήσεων κάτι του κυπέλου και κάτι του handball. Γιατί να κάνω, δεν είπαμε τίποτα σήμερα, έτσι. Παίζει το βράδυ, λοιπόν, 10 η ώρα. 10 η ώρα, καλά, δεν το λέω. Λοιπόν, παίζει με τους Βούλγαρους, Λεύσκη Σόφια, αν δεν κάνω λάθος. Και η άλλη ομάδα λέει θα δώσει πριμ, έχει τάξει λέει η διοίκηση πριμ, 2 εκατομμύρια ευρώ για να περάσει στην επόμενη φάση του Champions League. Για να δούμε τι θα δούμε. Για να δούμε τι θα δούμε, γιατί αύριο, αν δεν είμαστε καλά, να ξέρετε, με την εξέλιξη του αγώνα, μας βλέπω στο γεννηματάς να είμαστε κι εμείς. Τι να κάνω, δεν το βλέπω. Το βλέπω δύσκολο, βέβαια είναι και αργά για μας, αλλά τέλος πάντων, ακούτε λίγο που ξεψαχνίζω λίγο την εφημερίδα. Μία από τις πολλές εφημερίδες που κοιτάω κάθε μέρα. Λοιπόν, ναι, Λεύσκη Σόφιας, 10 η ώρα το βράδυ, μπράβο, ναι. Με φόντο λέει τη League Face του Champions League. Για να δούμε τι θα δούμε. Και έρχεται μετά και το κύπελο και πάλι πάλι μάλι και μας ταυτά και λοιπά. Μπράβο στην εθνική ομάδα πλάκα πλάκα του βόλεϊ των γυναικών. Επικράτησε 3-1 της Αυστρίας με ανατροπή παρακαλώ πάρα πολύ. Και σήμερα λέει αντιμετωπίζει τη Σερβία για την τελική κατάταξη στον όμιλο. Μπράβο στα κορίτσια. Μπράβο, μπράβο. Είναι τα ευχάριστα μηνύματα αυτά στα αθλητικά δρόμενα. Χαιρόμαστε πάρα πολύ για τα συγκεκριμένα ζητήματα. Λοιπόν, τώρα να σας πω και κάτι, να μιλήσουμε και λίγο σοβαρά. Εντάξει, ωραία τα αυτά που είπαμε τέλος πάντων κλπ. Χρησιμοποιείτε air condition το βράδυ. Χρησιμοποιείτε. Κάνει ζέστη τώρα, θα μου πεις ψάλτη, τι να κάνουμε με τη ζέστη κλπ. Ή άλλοι ανεμιστήρες κλπ. Καταρχήν, χθες ήταν λίγο καλύτερα τα πράγματα. Ελπίζω σήμερα να πάνε ακόμα καλύτερα. Βλέπω υψηλότερες θερμοκρασίες χθες, κύριε Παπαγιαννάκο, που είστε απέναντί μου στη ρύθμιση των ήχων, για δεύτερη φορά μέσα αυτή τη εβδομάδα. Τι γίνεται. Λείπει κόσμος, άδεια, Γυρίσανε οι παππούδες και τα νεούδια είναι σε άδεια. Έτσι. Καλά, θα σε κανονίσω και σένα. 40,5 στην πλώρα Ηρακλείου, λέει χθες, υψηλότερη θερμοκρασία. Περίπου την ίδια θερμοκρασία και στα Χανιά στο Ελαφωνήσι. Η Σπάρτη, καλά, κλασική Σπάρτη, δεν φεύγει ποτέ από εκεί από τα ψηλά. 40,3. Το Κρανίδι οριακά ακούμπησε του 40. Και στον Άσο της Κορινθίας 39,3. Είμαστε καλύτερα, ξαναλέω, σε σχέση με το 41,5 που είχαμε τη Δευτέρα. Λοιπόν, τώρα εδώ που βλέπω τα στοιχεία της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας που είχε ανεβάσει και τις σχετικές φωτογραφίες εκεί, τις δορυφορικές, με τις θερμοκρασίες, 22 βαθμούς βλέπω, παιδιά, στις 6 ώρα το πρωί πριν από 20 λεπτά στη Θεσσαλονίκη. Αβραάμ, τι γίνεται, δροσιά. Πολύ ωραία. 20 ο Βόλος, γεια σου Γιάννη, 20 η Αλεξανδρούπολη, η Φλόρινα 18, 21 η Κοζάνη, 25 η Πρέβεζα. Πού είναι η Λάρσα? Λάρσα 21 βαθμούς Κελσίου, 20, πόσο? 24 η Σκύρος, 27 η Σαντορινάρα, στην Κάσο και στην Κάρπαθο φυσάει κανονικά. Πω, παιδιά, πήγα φέτος το καλοκαίρι, Κάρπαθος, τι υπέροχες παραλίες έχει. Και είναι ψιλοαδικημένη λιγάκι εκεί που είναι η Έρμη. Ε, υποδιαφορετικές δεν την έχουν ανακαλύψει ακόμα. Οι Ιταλοί την έχουν ανακαλύψει. Όπως και η Κάσος, ωραίο φαγητό εδώ μεταξύ. Η Κάσος, δεν έχει σημασία, πρωί-πρωί. Κυλιόδουλη κλασική, 24 βαθμούς στο Ηράκλειο, 26 στα Χανιά. Ρε τα Χανιά, χαμός. Εδώ στο Λεκανοπέδιο, 25 η Ραφίνα, 22 ο Βενιζέλος, 27 βαθμούς στα νότια προάστια. Και έβλεπα λοιπόν χθες μια. Α, σας έλεγα για τα air condition, κάτσε μην το ξεχάσω αυτό. Ε, air condition και λοιπά. Παιδιά, δεν είναι καλά τα νέα, διότι βλέπω τις τιμές του ρεύματος, η χονδρική, η οποία όταν σας λέω υπερίπταται τις δύο τελευταίες μέρες που ψιλοπαρακολουθώ, να καταλάβετε η πιο φτηνή ώρα χονδρικής, παρακαλώ πάρα πολύ, στη χώρα μας σήμερα είναι 12 το μεσημέρι, όπου είναι 121 ευρώ η τιμή της μεγαβατόρας χωρίς φόρους και τα υπόλοιπα. Η πιο φτηνή, όταν είχαμε και αρνητικές τιμές σε κανονικές συνθήκες. Η πιο ακριβή ώρα είναι στις 8 το βράδυ, όπου η τιμή της μεγαβατόρας, χωρίς ξαναλέω φόρους, μόρους κλπ, είναι 250 ευρώ. Πω, πανάκριβα. Το ρεύμα είναι αυτή την περίοδο πανάκριβο. Ευτυχώς που έχουμε τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, οι οποίες κάνουν δουλίτσα. Ευτυχώς. Εν τω μεταξύ, επειδή εγώ το ψάχνω να ξέρετε, άσχετα αν προκύπτει ή δεν προκύπτει θέμα για να το κουβεντιάσουμε, επειδή τώρα μπλέξαμε λίγο με τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με το ρεύμα και την ακρίβεια, η ακρίβεια η οποία είναι εδώ. Έτσι, και επειδή όλο μαθαίνω και νεότερα στοιχεία γύρω από τα περίφημα προϊόντα τα οποία θα μπουν, θα είναι ένα καλάθι του νοικοκυριού αυτή η συμφωνία η οποία θα έρθει την άλλη Δευτέρα, έτσι. Θα είναι ένα καλάθι του νοικοκυριού με κάποια προϊόντα, 1300, 1400, θα δούμε. Αλλά εκεί που άκουγα κάτι 20% και 18%, ακούω κάτι 5%, 7%, που σημαίνει αυτό ότι, ας πούμε, χθες μου έλεγε μια ψυχή για κάποιες προσφορές που προκύπτουν στο γάλα, ας πούμε, 5 λεπτά κάτω το γάλα, θα μου πεις 5 λεπτά ψάλτη, 5 λεπτά, 5 λεπτά από εδώ, 5 λεπτά από εκεί, μπορεί να προκύψει μια έκπτωση. Σύμφωνοι, αλλά ξαναλέω, για να είμαστε εντάξει, όταν στο ψυγείο του σούπερ μάρκετ έχει, ξέρω εγώ, 18 είδη γάλακτος, 18 εννοώ προϊόντα, που δεν είναι 18, είναι 38, αλλά εντάξει, εγώ θα πω 18, το να υπάρχει ένα προϊόν από μια εταιρεία, θα μου πεις θα πάω να αγοράσεις εκείνο το προϊόν. Ναι, αλλά άμα εσύ δεν το παίρνεις, αν εσύ, ξέρω εγώ, δεν σ' αρέσει, γιατί υπάρχει αυτή η υποκειμενικότητα της ιστορίας. Ελπίζουμε να είναι οι τιμές καλύτερες όσον αφορά τα κρέατα ή τέλος πάντων άλλα προϊόντα τα οποία καθημερινά μπαίνουν στο τραπέζι μας. Για να δούμε. Γιατί κρατάμε και μικρό καλάθι. Έχει ένα ενδιαφέρον προφανώς, γιατί θα υπάρχει μια μείωση του κόστους όσον αφορά την εβδομαδιαία, τουλάχιστον εβδομαδιαία επίσκεψη στο σούπερ μάρκετ, αλλά πάντα υπάρχει αυτό το περίφημο αλλά. Για την υπόθεση της ακρίβειας, η οποία συνεχίζει να είναι πρώτο θέμα στις δημοσκοπήσεις. Καλά τα νούμερα για τα κόμματα και πώς πάει η Νέα Δημοκρατία και πώς πάει το κόμμα του Άλεξη Τσίπρα και τι γίνεται με το ΣΥΡΙΖΑ, αν θα είναι στο 2, 2,5, 3,5, 5,5, 1,5 κλπ. Αλλά το μεγαλύτερο ζήτημα και το μεγάλο θέμα που βάζουν πάνω στο τραπέζι οι πολίτες είναι η ακρίβεια. Τελεία. Πάμε παρακάτω. Μαθαίνω λοιπόν ότι τις επόμενες μέρες έρχεται η δημοσίευση της υπουργικής απόφασης για τα περίφημα φωτοβολταϊκά στα μπαλκόνια, μάλιστα. Ακούστε να δείτε τώρα τι έμαθα γύρω από το ζήτημα αυτό. Το νέο πλαίσιο αφορά, λέει, εγκατάσταση με μέγιστη ισχύ 800 βατ και θα είναι στην πρίζα. Θα έχεις, λέει, τη δυνατότητα να βάλεις, λέει, και μπαταρία, αν θέλεις, για να κουμπώνεις μέσα στην μπαταρία ή να αποθηκεύεις σωστότερα ενέργεια. Θα προβλέπεται, λέει, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση, μια απλούστευση της διαδικασίας εγκατάστασης. Να ξέρετε ότι η προϋπόθεση θα είναι να έχετε έξυπνο μετρητή, όχι τους κλασικούς παλιούς παραδοσιακούς που έχουμε και εμείς στη γειτονιά μας, όχι, τους καινούριους, τους ξέρετε τους καινούριους. Απέναντι σε μένα έχουν βάλει ένα καινούριο, πάω και τον κοιτάω σαν χάνος. Ναι, μην γελάς, νότι, αλήθεια, ξεχάνω, τι ωραίος που είναι εκεί πέρα. Και επίσης λέει και η ενημέρωση του ΔΔΕ. Δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει ο ΔΔΕ να ενημερώνεται. Αφού έτσι κι αλλιώς δεν πέφτει το σύστημα, η ενέργεια που παράγεται στο σύστημα του ΔΔΕ. Γιατί πρέπει να ενημερώνεται, γιατί αυτή η γραφειοκρατική διαδικασία. Αλλά αυτό κάτι παραπάνω θα ξέρουν. Το κόστος, λέει, αυτών των συστημάτων μπορεί να φτάνει το χιλιάρικο, 1000 ευρώ. Και το αποτέλεσμα ποιο θα είναι? Να έχουμε, λέει, ετήσιο όφελος στους λογαριασμούς περίπου 20-25%. Προσέξτε, στο ρεύμα, όχι στα υπόλοιπα του ρεύματος. Γιατί ξαναλέω, στο λογαριασμό έχει και διάφορα άλλα πράγματα. Δείτε μόνο πόσο πληρώνεται στον εκαθαριστικό του ρεύματος. Οκ, οκ. Προφανώς είναι φθηνότερο σε σχέση, ξέρω εγώ, με αντλίες θερμότητας. Προφανώς είναι φθηνότερο με άλλες διαδικασίες κλπ. Το πλεονέκτημα είναι ότι το βγάζεις από την πρίζα και αν εσύ δεν είναι το δικό σου σπίτι αλλά το νοικιάζεις, το μεταφέρεις σε άλλα, στο άλλο σπίτι που θα νοικιάσεις. Βέβαια, επίσης υπάρχει άλλη μια λεπτομέρεια που έχει πολύ ενδιαφέρον, είναι πού κοιτάει το μπαλκόνι σας. Αν το μπαλκόνι σας είναι σε ένα σημείο που δεν βλέπει ήλιο, δεν έχει κανένα νόημα να πάτε να πάρετε φωτοβολταϊκό στο μπαλκόνι. Αν όμως έχετε, λέει, νότιο μπαλκόνι, αυτό, λέει, έχει πολύ ενδιαφέρον. Δεν απαιτείται συνένεση από την πολυκατοικία γιατί αφορά το μπαλκόνι. Δεν θέλει ειδική κατασκευή. Βέβαια θέλει υποχρέωση υπεύθυνης δήλωσης μηχανικού. Άρα θα κοστίσει και αυτό κάτι παραπάνω ο μηχανικός. Και επίσης, αν πρέπει να βάλετε κάτι στον πίνακα τον ηλεκτρικό σας για να αντέξει, θέλει κάποιες λεπτομέρειες γύρω από το ζήτημα αυτό. Από ότι τουλάχιστον επληροφορήθην για το θέμα αυτό, το οποίο απασχολεί αρκετούς από εσάς και με κυνηγάγατε και το καλοκαίρι, τι θα γίνει με τα φωτοβολταϊκά στα μπαλκόνια και αν θα μπορέσουμε και πώς θα μπορέσουμε να κάνουμε οικονομία περαιτέρω στους λογαριασμούς του ρεύματος. Διότι οι Γερμανοί το έχουν εφαρμόσει αυτό, έτσι, να ξέρετε. Οι Γερμανοί είναι σε μίλια μπροστά σε σχέση με εμάς. Η Γερμανία, επαναλαμβάνω, η Γερμανία, να ξέρετε, που έχει πολύ μεγάλη μουρμούρα η χώρα, πάει και σε εκλογές. Διάβασα και μια συνέντευξη της επικεφαλής του AfD, του αυτού του δεξιού, θα έλεγε κάποιος ακραία δεξιού κόμματος, λαϊκίστικου κλπ. Έλεγε ότι να επιστρέψουμε στο Μάρκο, τα πράγματα είναι και καλύτερα. Διάβαζε κάτι αναλύσεις περί της ιστορίας αυτής. Υπάρχει και η σκέψη, λέει, ακόμα και της αποχώρησης της Γερμανίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γενικά είμαστε σε πάρα πολύ καλό δρόμο, όπως καταλαβαίνετε. Δηλαδή, ο Σεπτέμβρης θα έρθει φορτσάτος. Κλείνοντας το πρώτο κομμάτι της εκπομπής, διάβαζα κάποια στοιχεία που έλεγαν ούτε λίγο ούτε πολύ. Η ακρίβεια που υπάρχει βοηθάει, λέει, την ενίσχυση των κρατικών εσόδων. Ο ΦΠΑ, λέει, λόγω της ακρίβειας, κυρίες και κύριοι, έφερε παραπάνω έσοδα στον κρατικό προϋπολογισμό, ούτε λίγο ούτε πολύ, 740 εκατομμύρια. Ωε, για το Θεό. 740 εκατομμύρια. Άλλο ένα νούμερο που θέλω να σας πω είναι ότι το πρώτο εξάμηνο, λέει, της τρέχουσας χρονιάς, το εμπορικό έλλειμμα, λέει, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όλης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ή το περίπου έλλειμμα, επαναλαμβάνω, έτσι, 15 δισεκατομμύρια ευρώ, όταν πέρυσι το αντίστοιχο χρονικό διάστημα η Ευρωπαϊκή Ένωση είχε πλεώνασμα 75 δισεκατομμύρια. Ωραία, πάρα πολύ ωραία. Κλείνοντας, και θα το κουβεντιάσουμε το ζήτημα αυτό λίγο αργότερα, διαβάζω πρώτο θέμα σήμερα στην Εφημερίδα Καθημερινή για το δημογραφικό και τις επιπτώσεις του δημογραφικού στο εκπαιδευτικό. Λιγότεροι μέσα σε μια τριετία, 21.000 μαθητές. Εκεί που είχαμε, ξέρω εγώ, σχεδόν ένα 300, καλώς τα παιδιά από μακριά τα καλοκαιρινά. Ένα 300, τώρα έχουμε ένα 270 και κάτι. Φέτος καταργήθηκαν 75 σχολεία, 43 νηπιαγωγεία και 32 δημοτικά και 146 υποβιβάστηκαν. Δηλαδή μικρύνανε. Σε καλό δρόμο, ε? Σε πολύ καλό δρόμο είμαστε. Όταν θα γυρίσουμε, θα κουβεντιάσουμε λίγο για τα στοιχεία, λέει, των μισθών της Εργάνης. Για το γεγονός, λέει, ότι οι τουρίστες που έχουμε δεν πάνε στα εστιατόρια. Συνεχίζει να πέφτει η κατανάλωση στα εστιατόρια, ενώ, λέει, αυξάνεται ο τζίρος στα καταλήμματα, παρακαλώ πάρα πολύ. Όλα αυτά σε λίγο. Προς το παρόν, διαφημίσεις έχουμε και άρχισα και σας ζητώ συγγνώμη. Τίτλοι ειδήσεων εδώ με το μοντέλο και επιστρέφουμε αμέσως μετά.
1: Τον εξώστη.
2: Ναι, από εδώ βλέπεις τα πάντα.
1: Και σχολιάζεις τους πάντες.
2: Δεν θα μας ξεφύγει κανείς και τίποτα.
1: Ρεπορτάζ, ειδήσεις, παρασκήνια και συνεντεύξεις.
2: Από την πρώτη θέση της ενημέρωσης.
3: Στον Εξώστη, με τον Αντώνη Αντζολέτο και τον Γιάννη Καντέλη. Κάθε μέρα στις 10 το πρωί. Στον Sky 100,3.
4: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
5: Εμπρισμός σε καφετέρια σημειώθηκε στη 1:30 τα ξημερώματα στην πλατεία Αγίου Νικολάου στον Άγιο Παντελεήμονα. Δύο άτομα πέταξαν δύο μολότοφ, ενώ το κατάστημα βρισκόταν σε λειτουργία. Προκλήθηκε μικρής έκτασης πυρκαγιά μέσα στο κατάστημα. Δεν υπήρξαν τραυματισμοί. Σε εξέλιξη παραμένει φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στον Άγιο Βλάσιο Βιωτίας. Επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις. Βελτιωμένο είναι το μέτωπο στη Βιωτία σε δασική έκταση στη Στεφάνη. Βελτιωμένη είναι η εικόνα της φωτιάς που ξέσπασε χθες σε χαμηλή βλάστηση και απορρίμματα στο ελληνικό Σαλαμίνας. Όπως έγινε γνωστό από την πυροσβεστική, δεν υπάρχει κίνδυνος επέκτασής της. Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν στην περιοχή προκειμένου να ανακόψουν τυχόν αναζωπηρώσεις. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα για τα νησιά του Ιωνίου. Αναχώρησε από τη Μόσχα το αεροσκάφος που θεωρείται ότι μετέφερε το διευθυντή της CIA, John Ratcliffe, σύμφωνα με στοιχεία του ιστοτόπου παρακολούθησης αεροπορικών πτήσεων. Αξιωματούχοι των Ηνωμένων Πολιτειών ή της Ρωσίας δεν προέβησαν αμέσως σε σχόλια για την πτήση, ούτε επιβεβαίωσαν ότι ο Ratcliffe βρισκόταν στο αεροσκάφος. Ανοίγει σήμερα η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή νέων αιτήσεων στο πρόγραμμα Προσωπικός Βοηθός για Άτομα με Αναπηρία, το οποίο καθιερώθηκε ως μόνιμη υπηρεσία εθνικής εμβέλειας. Πραγματική απώλεια για εκατομμύρια ανθρώπους χαρακτήρισε το θάνατο της βασίλισσας της Country, Dolly Parton, ο Αμερικανός πρόεδρος Donald Trump. Με αναρτησή του στο Truth Social ανακοίνωσε ότι οι σημαίες θα κυματίζουν με σύστιες για μία εβδομάδα και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριο σήμερα στην Αττική με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, έως 38 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 36 στη Θεσσαλονίκη. Hey Joan, don't you just hate it?

0: Τώρα ακούμε Dolly Parton. Εγώ δεν είμαι πολύ φαν, να σας πω την αλήθεια, αλλά διαβάζω στα διεθνή μέσα ενημέρωσης για μια εξαιρετική προσωπικότητα. Τη χαρακτηρίζουν φιλάνθρωπο όλα τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, που είναι πρώτο θέμα ο θάνατός της, ηλικία 80 ετών. Κάντρι μουσική, και με πολύ μεγάλη ιστορία. Πολύ μεγάλη ιστορία. Και πραγματικά επενδύσεις, φιλανθρωπικές επενδύσεις απιστεύτου ύψους χρημάτων. Αλλά μια εβδομάδα, όπως είπε ο Αμερικανός Πρόεδρος, με σύστηες οι σημαίες, παρακαλώ πάρα πολύ. Αυτά για τους Αμερικανούς. Τώρα, πάμε λίγο να προσγειωθούμε εμείς στα δικά μας. Ο φίλος μου ο Δημήτρης είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κάτι έχει συμβεί τώρα σε κάποιο σημείο και τα λέμε ραδιοφωνικά. Καλημέρα, Δημήτρη.
1: Καλημέρα, δεν ξέρω για τον Μπάρτον, πάντως εμείς τον ήπιαμε και τον πήραμε πρωί-πρωί καλοκαιριάτικα.
0: Τι συνέβη καταρχήν, πού είσαι, σε ποια περιοχή?
1: Εγώ τώρα είμαι στο κατέβασμα του Κηφισού.
0: Oh, ναι.
1: Μόλις πέρασα τη Φάγε.
0: Ναι.
1: Έχει πιάσει η ακινητοποίηση πριν τη γέφυρα της Λυκόβρησης.
0: Okay.
1: Έχεις... Τώρα κάτσε λίγο γιατί πλησιάζω.
0: Ακόμα δεν έχεις δει γιατί υπάρχει αυτό το πρόβλημα. Απλώς υπάρχει ανάσχεση της κυκλοφορίας.
1: Τώρα εδώ στα δεξιά που είναι η Βιανέξ.
0: Ναι.
1: Μισό γιατί βλέπω έχει.
0: Ναι, το βλέπω. Το βλέπω, το βλέπω και εγώ τώρα εδώ.
1: Εδώ έχει. Τώρα τρακάρισμα είναι αυτό. Είναι. Λοιπόν, έχει τρακάρισμα μοτοσυκλέτας και είναι κάτω ο μοτοσυκλετιστής.
0: Ο ναυάτης, ναι.
1: Με ένα πεζό κόκκινο.
0: Μάλιστα. Το βλέπω, το βλέπω εκεί στο ύψος σχεδόν της μεταμόρφωσης είναι αυτό το...
1: Είναι ακριβώς έξω από τη Βιανέξ, ανοίξαμε τώρα, φύγαμε.
0: Ναι. Να σου πω κάτι...
1: Αλλά επειδή πρέπει να είναι φρέσκο...
0: Ναι, κατάλαβα. Είναι σε ποια λωρίδα είναι δεξιά-αριστερά, που...
1: Είναι δεξιά-δεξιά.
0: Α, δεξιά-δεξιά. Άρα λοιπόν...
1: Είναι κλειστή η Λέα και η...
0: Η δεξιά. Άρα μία λωρίδα γίνεται, σωστά? Σε μία λωρίδα γίνεται.
1: Μιάμιση.
0: Στο ρεύμα καθόδου.
1: Ακριβώς, ακριβώς στο ύψος της Βιανέξ.
0: Μάλιστα, βλέπω εκεί μπροστά στην Τατοίου, εκεί πέρα που πάνε από κάτω.
1: Δεν ξεκινά καλά τα πράγματα και έχουμε και την ΑΕΚΑΡΑ το βράδυ.
0: Για να δούμε τι θα κάνουμε, γιατί τα έχουμε όλα σήμερα ανοιχτά. Ευχαριστώ, Δημήτρη, καλό δρόμο, να είσαι καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ, καλημέρα. Λοιπόν, στο ρεύμα καθόδου όσοι είσαστε, και βλέπω εκεί πέρα τα πράγματα είναι κόκκινα μπροστά στο χάρτη που τέλος πάντων είναι. Και με την διαδικασία, και μάλιστα και πιο πάνω φαίνεται να υπάρχει και μια μικρότερη σύγκρουση. Όπως και να έχει, όσοι κατεβαίνετε την Εθνική Οδό στο ύψος της Μεταμόρφωσης, έτσι, είναι λίγο πριν τον ανισόπεδο κόμμο εκεί της Μετατοίου. Λοιπόν, το νου σας στο δεξί μέρος, μια μισή λωρίδα. Από ό,τι μας είπε ο φίλος Δημήτρης, υπάρχει μια σύγκρουση μιας μοτοσυκλέτας με ένα αυτοκίνητο, μοτοσυκλετιστή στο δρόμο. Ελπίζω να μην έχουμε τίποτα ευτράπελα εκεί και να είναι μόνο έτσι την ψιλοτραυματισμοί. Δεν πάλι, γενικά είμαστε, τέλος πάντων, για πρόσεκτοι και εκεί με τους δρόμους, ρε παιδί μου. Χθες συνομίλησα και με τους συναδέλφους που πήγαν εκεί στο τροχείο που είχαμε με μια 17χρονη η οποία έχασε τη ζωή της. Δεν είναι πολύ ευχάριστα όλα αυτά. Στους δρόμους δεν τα πάμε καλά, δεν τα πάμε. Τελεία. Τώρα, για να πω καμία καλημέρα, γιατί χθες ξεχάστηκα και τα χάσα όλα, ήθελα πολλά να πω, όσο συνήθως συμβαίνει. Καλημέρα στο φίλο μου τον Δημήτρη, ο οποίος πάει στον Ασπρόπυργο για δουλειά. Πολύ στεναχωρήθηκα, μου λέει, για τον Δημήτρη Κόκοτα. Όλοι μας, η αλήθεια είναι, και το παλικάρι. Και την ταλαιπωρία που υπέστη εδώ και 2,5 χρόνια στην προσπάθειά του και αυτός να γίνει καλά. Αλλά δυστυχώς ο οργανισμός του δεν τον βοήθησε και πάρα πολύ. Συλληπιτήρια και στην οικογένειά του. Γεια σου, Αλεξάνδρα μας, καλημέρα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το μήνυμά σου. Καλημέρα, Ηλία. Καλημέρα στο Ήλιο. Χαιρετισμούς, να σε καλά. Ο κύριος Κιμιονής μου λέει Άγιοι Ιωάσαφ και Ανατολικός. Μάλιστα. Υπάρχει, λέει, και ο Άγιος Ανατόλιος. Τι λες, παιδί μου. Έχει συγγράψει, λέει, το δίηγμα της ζωής του έχει συγγράψει, λέει, ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός. Για τον Άγιο Ιωάσαφ αυτό, Κύριε Κιμιονή, τα ξέρετε αυτά πολύ καλά. Μπράβο σας. Καλημέρα, Ανδρέα. Μου λέει ο Ανδρέας, κάνοντας πλάκα περισσότερο, γιατί μου λέει, Γιώργο, πρωί με έκανες αυτά κλπ. Εντάξει τώρα, okay. Ενώ νομίζω ότι έστειλες ένα μήνυμα και είπες ότι επειδή και εγώ κυκλοφορώ, που τα είδες στα περιπολικά. Στο κομμάτι που εγώ, παιδιά, περνάω, σας το λέω ειλικρινά, βέβαια δεν το λέω και κάθε μέρα, όχι μόνο βλέπω περιπολικά και δικυκλιστές, αλλά βλέπω και μπλόκο. Δηλαδή, ας πούμε, τη Δευτέρα ήταν απέναντι σχεδόν από την Αμερικανική πρεσβεία. Όχι, λίγο, όχι, ψέματα. Στο Καλλιμάρμαρο. Δεν είχε κίνηση, αλλά είχε μπλόκο. Δηλαδή για αλκοό τεστ και λοιπά. Και καλά κάνουν. Και καλά κάνουν. Εγώ τουλάχιστον βλέπω, Ανδρέα. Βλέπω τακτικά. Ενδεχομένως ο δρόμος με τον οποίο το δρομολόγιο που κάνω, ξέρω εγώ τι να πω. Γεια σου, Γιώργη. Καλημέρα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα, γειτόνισσα. Τι γίνεται, πώς είσαι. Ωραία η Ρόδος. Ε, επιστρέψαμε κανονικά, ε. Καλημέρα, Παναγιώτη. Καλημέρα στον παππού του Θοδωρή, την ΑΕΚΑΡΑ. Καλή επιτυχία για το βράδυ. Καλημέρα και στη Γεια Κατερίνα. Λοιπόν, ναι, θα τον ακούσουμε το κριτικό τραγούδι που μου ζητάτε. Θα το ακούσουμε. Εντάξει, παιδιά, μη στεναχωριέστε. Θέλετε και το κριτικό, τι να σας κάνω. Λοιπόν, ο Μάκης λέει καλημέρα από τις διαρροές των βουλευτών της κυβέρνησης για την ΔΕΘ. Πιστεύεις, λέει, το δώρο του Νοεμβρίου στους συνταξιούχους να πάει στα 430. Οι πληροφορίες δημοσιογραφικές, επειδή υπάρχουν πάρα πολλές διαρροές τώρα αναφορικά με του πώς θα πάνε τα πράγματα, καταρχήν νομίζω ότι κάπως οριοθέτησε τα πράγματα χθες ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο οποίος μίλησε στην τηλεόραση του Sky. Και από ό,τι κατάλαβα για τους ελεύθερους επαγγελματίες, είπε αυτό που γράφτηκε, ότι οι συνεπείς, αυτοί δηλαδή που είναι εντάξει υποχρεώσεις τους απέναντι στο δημόσιο, ενδεχομένως να έχουν μια βελτίωση της πραγματικότητας σε σχέση με το σήμερα. Λοιπόν, για να δούμε τι θα κάνει τώρα για τους μισθωτούς, για να δούμε τι θα κάνει τώρα για τους συνταξιούχους. Και για να πάω στους συνταξιούχους, λέγεται ότι επειδή, λέει, η πορεία της οικονομίας είναι σχετικά καλή, κάπου έβλεπα ότι τα στοιχεία χθες, ότι περίπου 5,7 δισεκατομμύρια είναι, λέει, το πρωτογενές πλεόνασμα μέχρι τώρα στον προϋπολογισμό, στην εκτέλεσή του. Άρα υπάρχει ένας αέρας. Ενδεχομένως, λοιπόν, αυτό το ποσό που δίνει κάθε Νοέμβριο στους συνταξιούχους, σε μια κομμάτι συνταξιούχων, να πάει στα όρια της εθνικής σύνταξης, αγαπητέ Μάκη. Πάλι άκουγα χθες αναφορικά με τον 13ο μισθό, πόσο κοστίζει και πόσο κοστίζει η 13η σύνταξη. Σήμερα να σημειώσω ότι ξεκινάνε ήδη από χθες, νομίζω κάποιοι έχετε δει στους τραπεζικούς σας λογαριασμούς, οι συνταξιούχοι εννοώ, τα του Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με τον προγραμματισμό του ΕΦΚΑ. Έτσι, ήδη έχουν μπει τα πρώτα χρήματα για το κομμάτι που πληρώνεται στην αρχή, 26 Αυγούστου, και η διαδικασία θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 28, άρα από 27 το απόγευμα θα δείτε τα χρήματα αυτά στους τραπεζικούς σας λογαριασμούς. Βάσει του σχεδιασμού, σήμερα καταβάλλονται για τα τέως ταμεία μη μισθωτών οι κύριες συντάξεις, οι νέες συντάξεις που δίνονται, λέει, μέσω ΕΦΚΑ, καθώς και οι επικουρικές του ιδιωτικού τομέα. 28 Αυγούστου πληρώνονται οι κύριες συντάξεις των τέως ταμείων μισθωτών του ΝΑΤ, του ΕΤΑΤ και του ΕΤΑΠ ΜΜΕ, αλλά και οι κύριες και οι επικουρικές συντάξεις του δημοσίου. Το πιο ενδιαφέρον πάντως είναι στις συντάξεις κυρίας, θα τα δούμε και αύριο αναλυτικά με τον κύριο Ρίζο, διότι υπάρχει νέα ρύθμιση του Υπουργείου Εργασίας που καταργεί επισήμως την περικοπή μετά την πρώτη τριετία όταν ο δικαιούχος λαμβάνει δική του σύνταξη ή εισόδημα από εργασία. Έτσι, η σύνταξη επανέρχεται από το 35% στο 70% με μέση αύξηση περίπου 470 ευρώ το μήνα. Δεν υπάρχει όμως απόφαση, το έχουμε ξαναπεί, για τα αναδρομικά. Δεν θα υπάρξει δηλαδή επιστροφή χρημάτων σε αυτούς που τους κόπηκε το ποσό αυτό και επανέρχεται. Αλλά αφήστε τις λεπτομέρειες, επειδή θα τα πούμε αναλυτικά αύριο με τον Διονύση Ρίζο, γιατί αύριο είναι Πέμπτη. Να τα κουβεντιάσουμε τα ζητήματα αυτά μαζί με τα ερωτήματά σας για την αυριανή ημέρα. Καλημέρα να πω στο φίλο μου τον Βασίλη. Φίλε Γιώργο, λέει, το ρεύμα είναι φτηνό. Πριν από 2 μήνες αγόρασα. Α, πάλι μου το ξαναλες. Έκανα σύνδεση, λέει, από Αυστρία μέσω ίντερνετ χωρίς να έχω σηκώσει, λέει, το γενικό ακόμη. Μου ήρθε να πληρώσω, λέει, 61 ευρώ. Μου το ξαναέγραψε στο μήνυμα αυτό. Αγαπητέ Βασίλη, το διάβασα στον αέρα. Και έχει να κάνει τώρα αυτό, να ξέρεις, πρώτον τα πάγια τα οποία θα πληρώνεις. Και νομίζω ότι υπάρχει και ένα έναντι ποσού. Θα μου πεις, μα τι έναντι, ρε Ψάλτη, αφού δεν έχει ανοίξει ο λογαριασμός. Ναι, υπάρχει πάντα ένα έναντι. Καλημέρα στον Γιάννη. Ο Γιάννης μου λέει, σταματήσαμε την παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος από λιγνίτη και εξάγουμε το λιγνίτη στα Σκόπια. Λες και τα καυσαέρια από εκεί, λέει, δεν έρχονται εδώ. Ναι, γιατί εμείς αποφασίσαμε κάποια πράγματα όσον αφορά την ιστορία του λιγνίτη, ότι θέλουμε να κάνουμε απολιγνητοποίηση. Κάποιες χώρες ευρωπαϊκές όμως ακολουθούν άλλη τακτική σε σχέση με εμάς. Ευτυχώς όμως, εγώ θέλω να το πω αυτό, πέρα από την συζήτηση που κανείς μπορεί να κάνει γύρω από το συγκεκριμένο θέμα, ευτυχώς που ξαναλέω έχουμε ανανεώσιμες πηγές, τις οποίες αν έρθουν και οι μπαταρίες Δηλαδή αποθηκεύουμε το ρεύμα, θα είναι μεγάλο όφελος για τον τόπο. Θυμίζω ότι οι Βούλγαροι επαναλαμβάνω, οι οποίοι λειτουργήσαν λίγο πιο προνοητικά σε σχέση με εμάς, έχουν βάλει μπαταρίες. Εμείς λοιπόν όταν έχουμε μπόλικη παραγωγή ΑΠΕ, συνήθως εξάγουμε ρεύμα στις γειτονικές χώρες, άρα εξάγουμε και στους Βούλγαρους. Οι Βούλγαροι λοιπόν παίρνουν το ρεύμα αυτό, το αποθηκεύουν και το βράδυ μας το στέλνουν πιο ακριβό. Μάγκες οι Βούλγαροι. Επίσης με τους Βούλγαρους ακόμα είχαμε και ένα θεματάκι, δεν το ξεχνάω αυτό, γιατί που και που πρέπει να θυμόμαστε κάποια πράγματα, με τα νερά που μας στέλνουν από τη Βουλγαρία. Θυμίζω ότι υπήρχε μια συμφωνία μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο που οι Βούλγαροι ήταν με τους χαμένους. Και όταν τελείωσε αυτή η συμφωνία, μετά από ξέρω 30-40 χρόνια, δεν θυμάμαι πότε ήταν, πρόσφατα πριν από κάνα 2 χρόνια, 3 χρόνια κλπ. Μετά μας ζητάγανε λεφτά οι Βούλγαροι για να μας στέλνουν τα νερά. Τα οποία τα θέλαμε εμείς τα νερά για να ποτίζουμε εκεί πάνω τον Εύρο, τον Γκάμπο. Βέβαια, Βούλγαροι. Μπαλγάρια που λέει και ένας φίλος μου, βέβαια. Να δείτε τι γίνεται στη Χαλκιδική, λέει, από Βούλγαρους. Να σας ρωτήσω κάτι, λίγο έτσι ρητορικό το ερώτημα, αλλά εγώ θα το κάνω, δεν πειράζει, παρόλο που έχω μάθει κάποιες πληροφορίες. Τι γίνεται με το Μίδα, το θυμάστε το Μίδα? Δεν το θυμάστε το Μίδα, το ξεχάσατε. Πήγατε διακοπές και χαστήκατε. Θυμάστε την περίφημη ιστορία ότι από τον Αύγουστο, τι λένε ο Αύγουστο τώρα, άντε, πόσο έχει σήμερα, ο μήνας 26. Νότι. Πω, Νότι, 2 χρόνια που επέστρεψα, σαν σήμερα, Τι λες, περάσαν 2 χρόνια, εντυπωσιακό. Τι γίνεται με το Μίδα, λοιπόν, για να μην ξεχνιόμαστε. Θυμάστε που θα. Τα, γιατί λέει δεν υπήρχε. Δεν κόλλαγε το ένα σύστημα. Άχου κι αυτό, Ελλάδα, η χώρα του πράσινου ήλιου. Δεν κόλλαγε, λέει, το ένα σύστημα με το άλλο σύστημα. Και έπρεπε εμείς να γράψουμε τα δεδομένα, τα τετραγωνικά, τον αριθμό του ρεύματος, τον αριθμό του νερού. Που βλέπεις, σε ποιο όροφο είναι. Δεν λες και δεν το ξέρει το σύστημα αυτό. Να τα ξαναγράψουμε. Ναι, υπάρχει, λέει, ένα σύστημα ενιαίο. Και επίσης, λέει, αν ακόμα δεν έχουν δηλωθεί όλα τα τετραγωνικά, να τα γράψουμε τετραγωνικά χωρίς επιπτώσεις κλπ. Θυμίζω ότι αυτό ήταν μέσα Ιουλίου να ανοίξει ο Μίδα. Που είναι ο Μίδα, από εδώ ο Μίδα, εκεί ο Μίδα. Τι γίνεται με το Μίδα? Όλα καλά. Α, δούμε. Για να δούμε. Γιατί σας λέω, έχω μάθει κι άλλα, αλλά προς το παρόν ας περιμένω λίγο. Και μετά θα τα πούμε και για το Μίδα. Τώρα, σας έλεγα νωρίτερα, δόθηκαν κάποια πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία αναφορικά με την Εργάνη για τους μισθούς και πώς είναι τα πράγματα και τι συμβαίνει και τι γίνεται κλπ. Ένας στους 3 μισθωτούς εξακολουθεί να έχει μισθό λιγότερο από 1.000 ευρώ το μήνα. Ένας στους 3. Ενώ υπάρχει ένα περίπου 4,5% των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα που λαμβάνει πάνω από 3.000 το μήνα. Με τις αυξήσεις στις αποδοχές να εκτιμάται ότι δεν θα ξεπεράσουν για φέτος το 1,5%, θυμίζω ότι ο πληθωρισμός κινείται γύρω στο 3-3,5%, για να δούμε που θα πέσει η μπάλα. Προφανώς η αγοραστική δύναμη των εργαζομένων δέχεται ισχυρότατες πιέσεις. Σύμφωνα με τα στοιχεία λοιπόν της Εργάνης, 127.000 περίπου λαμβάνουν μισθό από 2.001 ευρώ έως 2.500 ευρώ, 127.000 επαναλαμβάνω, ενώ 112.000 στον ιδιωτικό τομέα λαμβάνουν μισθό πάνω από 3.000 ευρώ. Θυμίζω ότι η κυβέρνηση έχει πει ότι ο κατώτατος μισθός από την 1η Απριλίου του 2027 θα φτάσει τα 950 ευρώ από 9.20 που είναι σήμερα. Ενδεχομένως να δούμε και κάποιες διαφοροποιήσεις γύρω από τα ζητήματα αυτά και λόγω των εκλογών. Θυμίζω επίσης ότι σήμερα οι δημοσιογράφοι θα μπουν επισήμως στη νέα γραμμή του μετρό Αβραάμ για το μετρό της Θεσσαλονίκης. Επισήμως τα εγκαίνια αύριο για την Καλαμαριά από τον Πρωθυπουργό. Έτσι, θα έχει και συναντήσει με τους παραγωγικούς φορείς εν ώψη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Όχι αυτό το Σαββατοκύριακο, το άλλο Σαββατοκύριακο ο Πρωθυπουργός θα πάει στη ΔΕΘ. Θυμίζω επίσης ότι την Πέμπτη, αφού τελειώσει ο Πρωθυπουργός από τη Θεσσαλονίκη, την Παρασκευή θα πάει μαζί με κυβερνητικό κλιμάκιο, μεγάλο κυβερνητικό κλιμάκιο, στη Δυτική Μακεδονία, γιατί είναι μία από τις περιοχές τις κομβικές λεγόμενες, που τα πράγματα δεν φαίνεται να είναι και πάρα πολύ καλά σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις. Άρα γίνεται μια προσπάθεια τώρα να αλλάξει, αν μπορεί να αλλάξει, το κλίμα στα θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με τις τοπικές περιοχές. Έχουμε και τις αγροτικές, τα αγροτικά ζητήματα τα οποία είναι ανοιχτά. Έχουμε δουλίτσα γύρω από την συγκεκριμένη ιστορία. Λοιπόν, και κάτι άλλο θέλω να σας πω, παρόλο που λέω πάρα πολλά και βλέπω μου στέλνετε και πάρα πολλά μηνύματα που έχουν πολύ ενδιαφέρον, αλλά δούμε και αυτά. Λοιπόν, έβλεπα πάλι στοιχεία Elstat και λέει ότι στο σύνολο των επιχειρήσεων του κλάδου, λέει, των καταλυμάτων, ο κύκλος εργασιών για το δεύτερο τρίμηνο της φετινής χρονιάς έφτασε τα 3,3 δισεκατομμύρια και είχε μια αύξηση, λέει, 6,1% σε σχέση με το 2025. Τα καταλήμματα είναι και τα ξενοδοχεία και τα ενοικιαζόμενα. Σωστά, σωστά. Όσον αφορά, λέει, στο σύνολο, λέει, των επιχειρήσεων του κλάδου εστίασης, ο κύκλος εργασιών το δεύτερο τρίμηνο συνέχισε να μειώνεται, κυρίες και κύριοι. 2,5% 3,16 δισεκατομμύρια ευρώ. Το δεύτερο τρίμηνο του 25 ήταν 3,24 δισεκατομμύρια ευρώ. Και θυμίζω ότι αυτό είναι μια συζήτηση που έχει ήδη ανοίξει και μάλιστα ζητάνε και οι άνθρωποι της εστίασης κάποια πράγματα εν ώψη και της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Να ξέρετε ότι τις επόμενες μέρες θα προσπαθήσουμε με διάφορους κλάδους να κάνουμε διάφορες κουβέντες εν ώψη της ΔΕΘ, όπως επίσης θα κουβεντιάσουμε και μετά τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού για τα ζητήματα αυτά. Σωστά, σωστά. Λοιπόν, τώρα, εχθές στα διεθνή μέσα ενημέρωσης έγινε μια πολύ μεγάλη, έτσι, κινητοποίηση γύρω από ένα στρατιωτικό αμερικανικό αεροσκάφος, ένα Boeing C-17α της πολεμικής αεροπορίας, το οποίο πέταξε από τη Γερμανία απευθείας στη Μόσχα. Τι να θέλει το αμερικανικό αεροσκάφος, σε τι ύψος πετούσε, τι έκανε, πού ήτανε, πού στάθμευσε και τι έγινε. Λοιπόν, μετά άρχισαν σιγά σιγά να βγαίνουν διάφορα πράγματα που βέβαια δεν επιβεβαιώθηκαν αλλά και δεν διαψεύστηκαν. Ο άνθρωπος που ήταν μέσα στο αεροσκάφος μαζί με κάποιους άλλους προφανώς ήταν ο διευθυντής της CIA, ο κύριος Τζον Ράτκλιφ, σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, επικαλούμενο πηγές υψηλότατες της Ουάσιγκτον. Και αρχίσαν τα σενάρια. Γιατί πρέπει να πάει ο διευθυντής της CIA? Είναι η πρώτη φορά, λέει, που πηγαίνει επισήμως, που τον έχουν τσεκάρει. Γιατί ενδεχομένως έχει πάει και άλλες φορές που δεν το έχει πάρει κανένας. Και γιατί έπρεπε η πτήση συγκεκριμένη να γίνει με ένα αεροσκάφος το οποίο ήταν οφθαλμοφανές ότι κάποιον μετέφερε? Εν τω μεταξύ, όταν έφτασε, λέει, στη Μόσχα, είδανε και μια αυτοκινητοπομπή η οποία ήταν με πάρα πολλά αυτοκίνητα που μετέφερε, λέει, πολύ γρήγορα τον υψηλό καλεσμένο κάπου στα σε κτίρια, λέει, της ρωσικής κυβέρνησης, μπλα μπλα μπλα, τι έγινε, τι συζήτησε, ποιο μήνυμα, συγγνώμη, μετέφερε, λέει, ο κύριος Ράτκλιφ. Έχει να κάνει με την Ουκρανία, έχει να κάνει με τον πόλεμο της Μέσης Ανατολής, με τα μέτρα τα οποία ανακοινώθηκαν από τη μεριά των Αμερικανών για τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με το Ιράν και με τις χώρες εκείνες οι οποίες συνεργάζονται, και έπρεπε να πάει ο ίδιος, επαναλαμβάνω, διευθυντής της CIA, ολιγόρη, λέει, η παραμονή του κυρίου Ράτκλιφ, δηλαδή συνάντησε, κάποιοι λένε, τον ίδιο τον Βλαδίμηρο. Το κλίμα, λέει, πάλι από δημοσιεύματα και κάτι διαρροές κλπ. Δεν ήταν και πάρα πολύ καλό. Εν τω μεταξύ, χθες οι Ρώσοι όλος τυχαίως βγάλανε, λέει, στην, πώς το λένε, το υποβρύχιο της αποκάλυψης, λέει, ο Βλαδίμηρος, λέει, έβγαλε κάπου στη Βόρεια Θάλασσα ένα υποβρύχιο το οποίο, λέει, μπορεί να μεταφέρει, λέει, και πυρηνικούς πυράβλους για να κάνουν ασκήσεις το πλήρωμά του και λοιπά και τα σχετικά. Γενικά είμαστε σε αισιόδοξη διαδικασία, το έχετε καταλάβει, ε? Ναι, οκ. Okay. Εν τω μεταξύ, στη Γερμανία, να το πω και αυτό, διότι, εντάξει, πέρασε ένα κομμάτι που πάλι ξέχασα να σου το πω, ήταν την περίοδο που λείπαμε σε διακόπες, αλλά κάπου πήρε το μάτι μου ότι όχι μόνο στη Γερμανία αλλά και στη Βρετανία, λέει, εντοπίστηκαν κάποιες επιθέσεις οι οποίες έγιναν, επιθέσεις προσέξτε, διαδικτυακές και δημιούργησαν προβλήματα, λέει, σε πυρηνικά εργοστάσια της Βρετανίας και μπλα μπλα μπλα και λοιπά, και ποιοι και πώς και πότε, και σκεφτείτε τι γίνεται και δεν το παίρνουμε χαμπάρι, λέω εγώ. Στη Γερμανία εντωμεταξύ, τρίτο, λέει, μη επανδρομένο αεροσκάφος με ύποπτα στρατιωτικά εκρηκτικά που εκτιμάται, λέει, ότι συνδέεται με την απόπειρα υβριδικής επίθεσης κανονικής στο αεροδρόμιο της Λειψίας αρχές Αυγούστου, εντόπισαν οι γερμανικές αρχές σύμφωνα με τα γερμανικά μέσα ενημέρωσης, μάλιστα. Το ντρόουν εντοπίστηκε δυτικά του αεροδρομίου, λέει, στις 14 Αυγούστου, 10 μέρες μετά την πιθανή σύγκρουση μεταγωγικού αεροσκάφους εταιρείας με μη επανδρομένο αεροσκάφος και τον εντοπισμό και άλλου ντρόουν με εκρηκτικά στο χώρο του αεροδρομίου. Μάλιστα, λέει ο καγκελάριος Μέρτς, ο οποίος μεταξύ μας, λέει, έκανε ένα μήνα διακοπές, δεν κατάλαβε τίποτα. Έφυγε, λέει, αυτός ένα μήνα, το κλείξε το μαγαζί, γεια σας. Τον κυνηγάγανε τα γερμανικά μέσα ενημέρωση, δεν πειράζει όμως. Ο Φρίντριχ Μέρτς, λοιπόν, δήλωσε ότι θα παρουσιάσουμε τα ευρήματά μας και θα τα σχολιάσουμε σύντομα. Είπε βεβαίως ότι η Γερμανία παραμένει, λέει, μια ασφαλής χώρα, έχει σαφώς μπει στο στόχαστρο υβριδικών επιθέσεων, έκανε λόγο για αδίστακτους οι οποίοι μπορεί να προκαλέσουν σοβαρές, λέει, υλικές ζημιές, τραυματισμούς, ακόμη, λέει, και θανάτους. Θυμίζω, 6 Σεπτεμβρίου έχουμε εκλογές στην Σαξονία Anhalt, όπου το AfD, η ακροδεξιά εναλλακτική Γερμανία, έχει προβάδισμα, λέει, με 43% σύμφωνα με τις τελευταίες δημοσκοπήσεις, ούτε λίγο ούτε πολύ, 20 ποσοστιαίες μονάδες μπροστά από τους χριστιανοδημοκράτες. Εν τω μεταξύ, λέει, η αστυνομία της Σλοβακίας ανακοίνωσε ότι απέτρεψε, λέει, εμπριστική επίθεση σε εργοστάσιο παραγωγής μη επανδρομένων εναέριων συστημάτων στα ανατολικά της χώρας. Η Σλοβακία. Ακούστε να δείτε τώρα χτυπήματα που γίνονται. Θυμίζω Ρουμανία, θυμίζω Πολωνία, γενικά είμαστε σε... εν τω μεταξύ ο Γάλλος Πρόεδρος ανακοίνωσε ότι έρχεται, λέει, το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα μεγάλη άσκηση νατοϊκή, η οποία θα πραγματοποιηθεί στην Πολωνία, παρακαλώ πάρα πολύ. Σαν να είμαστε σε γενικότερη προετοιμασία, ή εμένα μου φαίνεται. Τι γίνεται με τα χρηματιστήρια, με ρωτάτε, και καλά κάνετε. Κάθιζα να τα βάλω σε μία τάξη, να δω κι εγώ που πάνε τα πράγματα. Έπεσαν λίγο τα καύσιμα χθες, δηλαδή έκλεισαν, κυρίες και κύριοι, στα 86, τώρα δηλαδή είναι στα 86,24 δολάρια το Brent και στα 80,26 το αμερικανικό. Χθες τέτοια ώρα που μιλάγαμε ήταν στα 93. Το φυσικό αέριο έπεσε λίγο χθες, όχι λίγο πολύ, 5,42%, αλλά είναι, παιδιά, πάρα πολύ ψηλά. Εχθές ήταν στα 68, σήμερα είναι στα 63, 63 και 1 το φυσικό αέριο στο Άμστερνταμ. Όσον αφορά τα χρηματιστήρια, στην Ανατολή που έχουν ξεκινήσει, η Ιαπωνία ενισχύεται 0,68, το Χονγκ Κονγκ πάνω 0,74, η Αυστραλία υποχωρεί λίγο κατά 0,18 και ο χρυσός, παιδιά, ακουμπάει στα 4.700 δολάρια, 700 και κάτι, ξαναλέω, όχι πολύ καιρό πριν, σχεδόν στην, όχι αρχή του καλοκαιριού, στα μέσα του καλοκαιριού ήταν στα όρια των 4.000 δολαρίων. Έχει πάρει 700 δολάρια. Σκεφτείτε κάποιος ο οποίος έχει την δυνατότητα αφενός να έχει επενδύσει σε χρυσό και να έχει σε αυτό το σύντομο χρονικό διάστημα αυτή τη διαφορά. 700 δολάρια, παρακαλώ πάρα πολύ. Λοιπόν, γεια σου, Θανάση. Δύο χρόνια. Ακριβώς 2 χρόνια. Καλημέρα, Αντώνη. Η Ντόλι Πάρτον είχε, λέει, 12 αδέρφια στην οικογένεια. Ναι, δεν ξέρω λεπτομέρειες. Διάβαζα τώρα διάφορα πράγματα. Την ταλαιπώρησε ο καρκίνος από ό,τι διάβαζα στα διεθνή μέσα ενημέρωση. Μάλιστα, νομίζω στην Guardian έχει ένα αφιέρωμα του Αλέξη Πετρίδη. Είναι αρθρογράφος, από ό,τι καταλαβαίνω. Προφανώς ελληνικής καταγωγής, Λοιπόν. Ταλαιπωρήθηκε, λέει, αρκετά και έφτιαξε και έκανε, λέει, και ως φιλάνθρωπος προσπάθειες να αντιμετωπίσει προβλήματα, διάφορα προβλήματα παιδικών ασθενειών που ταλαιπωρούσαν παιδιά. Γενικά έχουν μεγάλα αφιερώματα για την Ντόλι Πάρτον, και τα αμερικανικά και τα βρετανικά μέσα ενημέρωσης. Τι άλλο από τα μηνύματά σας, για να μην αφήσω κανένα παραπονεμένο. Στο φίλο μου το Γιάννη κάτω στον Άγιο Νικόλαο της Κρήτης να πω την καλημέρα μου και τους χαιρετισμούς μου. Και επίσης να πω για να κλείσουμε και στο Σωτήρι μια ζωή αεριτζίδικη οικονομία. Στη δεκαετία του 80 ήταν ο διορισμός στο δημόσιο, το επάγγελμα του ταξιτζή, μετά οι καφετέρειες και τα σουβλατζίδικα, τώρα τα Airbnb κτλ. Από βιομηχανία και βιοτεχνία είναι καλά οι Κινέζοι και οι Τούρκοι, λέει. Μετά φταίει το δημογραφικό. Σωτήρι μου, εν μέρει έχεις δίκιο. Νομίζω όμως ότι αυτό έχει να κάνει γενικότερα με την διάρθρωση της ελληνικής οικονομίας και τη συμπεριφορά μας. Αλλά υπάρχουν όμως και είναι τα παραδείγματα τα οποία οριοθετούν διαφορετικά τα πράγματα. Ή πιο πολύ πάνε σε αυτά που λες. Και μπορεί και να μην έχεις άδικο όσον αφορά τις επενδύσεις. Αλλά υπάρχουν και οι εξαιρέσεις οι οποίες επιβεβαιώνουν τον κανόνα. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις. Αμέσως μετά αναλυτικό δελτίο με τον κύριο Δημήτρη Γιαννίρη για όλη αυτή την εβδομάδα. Sky 100,3. Επιστρέφουμε αμέσως μετά με καλεσμένους. Καλημέρα σας.
2: Από το χάος, τη Γαία και τον ουρανό, έως τους θεούς του Ολύμπου. Από τον Προμηθέα, τον Ηρακλή και τον Θησέα, έως τον Τροϊκό Κύκλο. Από την οργή του Αχιλλέα, έως τον Όστο του Οδυσσέα. Ο Άρης Πορτοσάλτε και η Ευγενία Μανολίδου, με σημαντικούς καθηγητές φιλολογίας των Πανεπιστημίων Αθηνών και Θεσσαλονίκης, αναλύουν τους μύθους των Ελλήνων. Ελληνική μυθολογία, η διαχρονική γλώσσα των μύθων. Τα Σάββατα του Αυγούστου στις 9 το πρωί. Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
3: Καθημερινή και The New York Times. Η μεγάλη εικόνα της ενημέρωσης έρχεται από δύο εμβληματικά μέσα. Γιατί σήμερα, με κάθε ετήσια ψηφιακή συνδρομή στην Καθημερινή, αποκτάς δωρεάν απεριόριστη πρόσβαση στους New York Times για έναν ολόκληρο χρόνο. Μάθε περισσότερα στην καθημερινή.gr.
4: Τι παίζεις εκεί?
5: Δωροστροφό της Novibet.
4: Δωροτροχό?
5: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν Σοφή Κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
4: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
6: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
1: Η ώρα είναι 7.

Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, είναι Τετάρτη 26 Αυγούστου και ακούτε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky στις 7. Ο Νότης Παπαγιαννάκος ρυθμίζει τον ήχο, η Δέσποινα Χριστοπούλου στην αρχισυνταξία, ο Θανάσης Καραγιάννης και η Τζέση Αμπντουλάη στην επιμέλεια της παραγωγής και Αργυρό Γεμελιάρη στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Οι κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους μέχρι και αυτήν την ώρα. Εμπρισμός σε καφετέρια σημειώθηκε περίπου στη 1:30 τα ξημερώματα στην πλατεία του Αγίου Νικολάου. Στην Αχαρνών, δύο άτομα παίρνοντας έξω από το κατάστημα πέταξαν δύο μολότοφ, ενώ το κατάστημα βρισκόταν σε λειτουργία. Από τις μολότοφ προκλήθηκε μικρή έκταση πυρκαγιά μέσα στο κατάστημα, την οποία έζησαν οι εργαζόμενοι, ενώ δεν υπήρξε κάποιο τραυματισμό. Σε εξέλιξη παραμένει η φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στον Άγιο Βλάσιο Βιωτίας. Για την κατάσβεση της επιχειρούν ισχυρές επιγείες δυνάμεις, 92 πυροσβέστες με 5 ομάδες πεζοπόρων και 25 οχήματα. Βελτιωμένη εικόνα παρουσιάζει άλλη φωτιά στη Βιωτία σε δασική έκταση στην Στεφάνη. Βελτιωμένη είναι και η εικόνα της πυρκαγιάς που ξέσπασε χθες Τρίτη σε χαμηλή βλάστηση και απορρίμματα στο ελληνικό Σαλαμίνας. Όπως έγινε γνωστό από την πυροσβεστική, δεν υπάρχει πλέον κίνδυνος επέκτασής της, ωστόσο ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν στην περιοχή προκειμένου να ανακόψουν τυχόν αναζωπηρώσεις. Η κυκλοφορία στην περιοχή έχει αποκατασταθεί. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα Τετάρτη για τα νησιά του Ιωνίου. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 3 προβλέπεται σε αρκετές περιοχές της υπηρετικής και σύνολο της νησιωτικής χώρας. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής δεν αναμένεται τουλάχιστον προς το παρόν να προχωρήσουν σε νέες στρατιωτικές επιθέσεις κατά το Ιράν, φέρεται να δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Αντίθετα, η Ουάσιγκτον αναμένεται να επικεντρωθεί σε άλλες μορφές πίεσης, επιδιώκοντας να ενισχύσει τη θέση της απέναντι στην Τεχεράνη. Η Αμερική και άλλες χώρες θα πρέπει να γνωρίζουν ότι τα στενά του Ορμούζ δεν θα ανοίξουν παρά μόνο μέσω ιρανικών ρυθμίσεων, δήλωσε ο Ιρανός υφυπουργός εξωτερικών, απορρίπτοντας παράλληλα τους ισχυρισμούς ότι πλοία διέρχονται από τα στενά ως αβάσιμους. Αναχώρησε από τη Μόσχα το αεροσκάφος που πιστεύεται ότι μετέφερε το διευθυντή της CIA John Ratcliffe, σύμφωνα με στοιχεία του ιστοτόπου παρακολούθησης αεροπορικών πτήσεων. Αξιωματούχοι των ΗΠΑ ή της Ρωσίας δεν προέβησαν ανάμεσα σε σχόλια για την πτήση, ούτε επιβεβαίωσαν ότι ο Ratcliffe βρισκόταν στο αεροσκάφος. Ανοίγει σήμερα η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή νέων αιτήσεων στο πρόγραμμα Προσωπικός Βοηθός για άτομα με αναπηρία. Πραγματική απώλεια για εκατομμύρια ανθρώπους χαρακτήρισε το θάνατο της βασίλισσας της Country, Dolly Parton, ο Αμερικανός πρόεδρος Donald Trump. Με ένα του στο Truth Social ανακοίνωσε ότι οι σημαίες δοκιμαντίζουν μεσίστης για μία εβδομάδα. Και ο καιρός γενικά έθωρε σήμερα στην Αττική, με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, έως 38 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 36 στην Θεσσαλονίκη. Και να περάσουμε αναλυτικά στις ειδήσεις μας. Εμπρισμός λοιπόν σε καφετέρια σημειώθηκε περίπου στη 1:30 τα ξημερώματα στην πλατεία του Αγίου Νικολάου στην Αχαρνών. Δύο άτομα περνώντας έξω από το κατάστημα πέταξαν δύο μολότοφ, ενώ το κατάστημα ήταν σε λειτουργία. Από τις μολότοφ προκλήθηκε μικρή έκταση πυρκαγιά μέσα στο κατάστημα, την οποία έζησαν οι εργαζόμενοι, ενώ δεν υπήρξε κάποιο τραυματισμό. Στο μέτωπο των πυρκαγιών τώρα μένεται το νέο μέτωπο πυρκαγιά στην Βιωτή, αυτή τη φορά σε χαμηλή βλάστηση. Στην περιοχή Αγίου Βλάσιου εκδόθηκαν χθες Τρίτη δύο μηνύματα από το 112, ένα για ετοιμότητα και ένα με το οποίο καλούνταν όσοι βρίσκονταν στην περιοχή Τσουκαλάδες να απομακρυνθούν προς την Λιβαδιά. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις και πλέον επιχειρούν 92 πυροσβέστες με 5 ομάδες πεζοπόρων και 25 οχήματα. Βελτιωμένη εικόνα παρουσιάζει η πυρκαγιά που ξέσπασε σε δασική έκταση στην Στεφάνη Βιωτίας, όπως έγινε γνωστό από την πυροσβεστική υπηρεσία. Η φωτιά εξελίσσεται σε δέσβατο σημείο, σε χαράδρα, μακριά από κατοικημένη περιοχή. Στο σημείο συνεχίζουν να επιχειρούν 85 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων, 28 οχήματα. Βελτιωμένη είναι και η εικόνα της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στην περιοχή Κτυπημένα του Δήμου Αλμομπίας στην Πέλα. Χωρίς ενεργό επίσης μέτωπο είναι οι φωτιές των

0: Γόρτινα στην Κρήτη, στη θέση Καλοπήγαδο στο Λαύριο Αττικής και στην περιοχή Ξηρολίβαδο Βέρειας. Βελτιωμένη είναι και η εικόνα της πυρκαγιάς που ξέσπασε χθες σε χαμηλή βλάστηση και απορρίμματα στο ελληνικό της Σαλαμίνας. Σύμφωνα με την πυροσβεστική υπηρεσία, δεν υπάρχει πλέον κίνδυνος επέκτασής της, ωστόσο, οι ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν στην περιοχή προκειμένου να ανακόψουν τυχόν αναζωπηρώσεις. Σχετικά με τις αναφορές για εκρήξεις, η πυροσβεστική διευκρινίζει πως δεν προκύπτει ότι προέρχονταν από στρατιωτικό υλικό. Πηγές πάλι του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού επισημαίνουν ότι ουδέποτε απειλήθηκαν οι εγκαταστάσεις και τα πλοία του πολεμικού ναυτικού, ενώ στην περιοχή που εκδηλώθηκε η πυρκαγιά δεν υπάρχουν αποθήκες πυρομαχικών και καυσίμων, ούτε και κτηριακές εγκαταστάσεις. Η κυκλοφορία πάντως στην περιοχή έχει αποκατασταθεί. Σε δύο συλλήψεις προχώρησαν κλιμάκια της πυροσβεστικής υπηρεσίας για πυρκαγιά που ξεκίνησε από όχημα που και επεκτάθηκε σε δασική έκταση του Δήμου Παγκαίου Καβάλας. Για το περιστατικό, συνελήφθησαν στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας μια 37χρονη και ένας 39χρονος υπήκοοι Βουλγαρίας. Πολύ υψηλός είναι ο κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 για σήμερα για τα νησιά του Ιωνίου. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 3 προβλέπεται για αρκετές περιοχές της Πειρωτικής και σύνολο της νησιωτικής χώρας. Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής δεν αναμένεται τουλάχιστον προς το παρόν να προχωρήσουν σε νέες στρατιωτικές επιθέσεις κατά του Ιράν, φέρεται να δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Αντίθετα, η Ουάσιγκτον αναμένεται να επικεντρωθεί σε άλλες μορφές πίεσης, επιδιώκοντας να ενισχύσει τη θέση της έναντι της Τεχεράνης, χωρίς να προχωρήσει άμεσα σε νέα πλήγματα. Όπως μετέδωσε το Άξιος, επικαλούμενο Αμερικανό αξιωματούχο και δεύτερη πηγή με γνώση των σχετικών συζητήσεων, ο Μάρκο Ρούμπιο ενημέρωσε τις τελευταίες ημέρες αρκετούς υπουργούς εξωτερικών συμμαχικών χωρών για τη στάση της Ουάσιγκτον απέναντι στην Τεχεράνη. Η Αμερική και άλλες χώρες θα πρέπει να γνωρίζουν ότι τα στενά του Ορμούζ δεν θα ανοίξουν παρά μόνο μέσω ιρανικών ρυθμίσεων, δήλωσε ο Ιρανός υφυπουργός εξωτερικών, απορρίπτοντας παράλληλα τους ισχυρισμούς ότι πλοία διέρχονται από τα στενά ως αβάσιμους. Επίσης, πρόσθεσε ότι το Ιράν παραμένει σε κατάσταση πολέμου και έχει πει στο Πακιστάν, το Ομάν και το Κατάρ ότι τα κανονικά πρότυπα σχετικά με τα στενά του Ορμούζ δεν μπορούν να τηρηθούν υπό τέτοιες συνθήκες. Αναχώρησε από την Μόσχα το αεροσκάφος που πιστεύεται ότι μετέφερε τον διευθυντή της CIA, John Ratcliffe, σύμφωνα με τα στοιχεία του στον τόπο παρακολούθησης αεροπορικών πτήσεων. Αξιωματούχοι των ΗΠΑ ή της Ρωσίας δεν προέβησαν άμεσα σε σχόλια για την πτήση αυτή, ούτε επιβεβαίωσαν ότι ο Ratcliffe όντως βρισκόταν σε αυτό το αεροσκάφος. Από τη Δευτέρα 31 Αυγούστου έως και τις γιορτές θα μπουν εκατοντάδες προϊόντα σε μια συνθήκη με μειωμένες τιμές προκειμένου να διευκολυνθούν όλα τα νοικοκυριά στο πλαίσιο μιας εθνικής πρωτοβουλίας, ανέφερε χθες στον Sky ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Στη λίστα περιλαμβάνονται βασικά είδη διατροφής, προϊόντα προσωπικής υγιεινής, καθαριστικά και άλλα αγαθά πρώτης ανάγκης, με τις μειώσεις τιμών να ξεκινούν από 5% και σε ορισμένες περιπτώσεις να φτάνουν ακόμη και το 20%. Την μέρα έναρξης τώρα της πρωτοβουλίας, το Υπουργείο Ανάπτυξης αναμένεται να παρουσιάσει και τα στοιχεία για το συνολικό όφελος που εκτιμάται ότι θα προκύψει για τα ελληνικά νοικοκυριά από τις μειωμένες τιμές.
1: Μιλάμε για όλα τα βασικά είδη διατροφής και όλα τα βασικά είδη συντήρησης, καθαρισμού και διαβίωσης για τα νοικοκυριά. Με μίνιμουμ μειωμένες τιμές 5%, πολλά θα φτάνουν αρκετά παραπάνω και τη Δευτέρα που θα ξεκινήσει η πρωτοβουλία εμείς θα είμαστε σε θέση να ανακοινώσουμε τι εξοικονόμηση χρημάτων σημαίνει αυτό για κάθε ελληνικό νοικοκυριό.
0: Την μείωση των φορολογικών συντελεστών προανήγγειλε μέσω του Sky ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης εν όψη και των ανακοινώσεων του Πρωθυπουργού από το Βήμα της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης. Παράλληλα, απέκλεισε το ενδεχόμενο επαναφοράς 13ου και 14ου μισθού στο δημόσιο, λέγοντας πως η κυβέρνηση θα κατευθύνει τους πόρους ύψους περίπου 1 δισεκατομμυρίου ευρώ που έχει εξασφαλίσει στο σύνολο της κοινωνίας, με έμφαση, όπως είπε, την μεσαία τάξη, τις οικογένειες και τις επιχειρήσεις.
2: Οι φόροι αυτοί έχουν μειωθεί.
3: Μάλιστα.
2: Για πολλούς που μας ακούνε παραπάνω από το μισό. Και γιατί έπρεπε να γίνει με μεγάλη ταχύτητα? Γιατί έχουμε μια επίμονη ακρίβεια η οποία πιέζει τα εισοδήματα.
3: Άρα πρέπει να αυξήσει
2: και έτσι
3: εισόδημα.
2: Η κυβέρνηση προσπαθεί να αυξήσει με έμεσο τρόπο, αλλά
3: θα
2: μόνιμο
3: το κάνει
2: το εισόδημα. Θα έχουμε λοιπόν περαιτέρω μειώσει φορολογικού συντελεστές. Με έμφαση τη μεσαία τάξη, τις οικογένειες. Θεωρώ ότι θα έχουμε λοιπόν παρεμβάσεις και για τις επιχειρήσεις και θεωρώ με έμφαση τις μικρομεσαίες
3: επιχειρήσεις. Και στην προκαταβολή και στο συντελεστή.
2: Η προκαταβολή φόρου είναι ένας συντελεστής που κοιτάει η κυβέρνηση. Αυτή τη στιγμή δεν έχουν ληφθεί αποφάσεις.
0: Για το πακέτο των μέτρων που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός στην ΔΕΘ, μίλησε μεταξύ άλλων εχθές στον ΣΚΑΕ και ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, καλεσμένος εδώ. Όλα τα πράγματα στην οικονομία έχουν μία βάση. Έχουν μία βασική αρχή ότι για να μπορείς να μοιράσεις, να διανύμεις οποιοδήποτε ποσό, είτε είτε αφορά οικονομική κινήσεις είτε αφορά κοινωνικά ζητήματα, χρειάζεται μια βασική προϋπόθεση, η ανάπτυξη. Σε ερώτηση σχετικά με τον αριθμό των εγκληματικών οργανώσεων που δρούν στην χώρα μας, ο Υπουργός είπε ότι παρότι το ελληνικό οργανωμένο έγκλημα έχει σχεδόν αποδεκατιστεί, η Ελλάδα, όπως και άλλες χώρες, είναι αντιμέτωπη με το διεθνές οργανωμένο έγκλημα. Νομίζω ότι αυτό που συνέβη τα τελευταία δύο χρόνια που ξεκίνησε τη λειτουργία του το ελληνικό FBI, η Υπηρεσία Οργανωμένου Εγκλήματος, είναι πρωτοφανές. Έχουν εξαρθρωθεί πάνω από 270 εγκληματικές οργανώσεις, οι οποίες συνδέονται με ζητήματα που αφορούν όλο το φάσμα του ποινικού νόμου.
4: Αυτό που συνέβη τα δύο τελευταία χρόνια πια σχεδόν, που συμπληρώνει το FBI, η Υπηρεσία Οργανωμένου Εγκλήματος, συμπληρώνει δύο χρόνια, αυτό που έγινε τώρα είναι πρωτοφανές. Έχουν εξαρθρωθεί πάνω από 270 εγκληματικές οργανώσεις, οι οποίες συνδέονται με ζητήματα που αφορούν όλο το φάσμα του ποινικού νόμου. Υπάρχει τώρα στο FBI το τμήμα εκβιαστών, το οποίο αυτή τη στιγμή έχει διπλασιάσει το προσωπικό του και κάθε βράδυ είναι έξω.
0: Με ψεκασμούς, έστω και ετεροχρονισμένα, Δήμοι και Περιφέρεια Αττικής καταπολεμούν την έξαρση των κουνουπιών. Αυτό που ανησυχεί είναι το δύσκολο φθινόπωρο, αλλά και η έξαρση του ιού του Δυτικού Νείλου με τις σοβαρές επιπλοκές. Οι ειδικοί πάντως συνιστούν ψυχραιμία και, όπως έχουν τονίσει, ο ιός δεν μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο. Φέτος, σύμφωνα με τους αριθμούς, ο ιός του Δυτικού Νείλου παρουσιάζει την μεγαλύτερη επιδημική έξαρση από το 2018, η οποία ήταν και χρονιά ρεκόρ για την χώρα μας. Τότε, το 2018, είχαν καταγραφεί 317 κρούσματα και 51 θάνατοι. Μάλιστα, με βάση τα μαθηματικά μοντέλα που έχουν στη διάθεσή τους οι επιστήμονες, ενδεχομένως φέτος να ξεπεραστεί αυτός ο αριθμός με βάση την αυξητική τάση που καταγράφεται στα κρούσματα. Η Αττική είναι στο κόκκινο, καθώς 33 δήμοι έχουν καταγεγραμμένα κρούσματα, αλλά υπάρχουν υποθέσεις και εκτιμήσεις ότι κυκλοφορεί σε ολόκληρη την περιφέρεια. Πιο πρόσφατα ενημερώθηκαν από τον ΕΟΔΗ οι Δήμοι Κηφισιάς και Φιλοθέης Ψυχικού. Η πιο επιβαρημένη θεωρείται η Ανατολική Αττική, αλλά κυκλοφορεί και στον κεντρικό τομέα, αλλά και στο νότιο και στο δυτικό. Εκτός της Αττικής, κρούσματα έχουν καταγραφεί ακόμα και στην περιφέρεια Θεσσαλίας, στην κεντρική Μακεδονία, στην Πελοπόννησο, στη Ρεά Ελλάδα και στην Κρήτη, όπου έχει καταγραφεί ένα εισαγόμενο κρούσμα από την Αττική. Πάμε να ακούσουμε την κυρία Θεοδόρα Ψαλτοπούλου, την γιατρό, την καθηγήτρια πολιτικής ιατρικής, και τον κύριο Θεόδωρο Βασιλακόπουλο, τον πρόεδρο του ΕΟΔΗ.
5: Στην πραγματικότητα, τα περιστατικά είναι εκατονταπλάσια, απλά δεν χρειάζεται και δεν πηγαίνουν για να διαγνωστούν.
6: Σε αυτό βοήθησε ο πολύ θερμός χειμώνας που ακολουθήθηκε από μια υγρή άνοιξη με πολλές βροχές, και τα δύο βοήθησαν να αναπτυχθούν μεγάλοι πληθυσμοί κουνουπιών.
0: Ανοίγει σήμερα Τετάρτη 26 του μηνός ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή των νέων αιτήσεων στο πρόγραμμα Προσωπικός Βοηθός για άτομα με αναπηρία, το οποίο καθιερώθηκε ως μόνιμη υπηρεσία εθνικής εμβέλειας. Σήμερα Τετάρτη θα διεξαχθεί η δίκη στο πλημελιωδικείο Σερών των 23 από τους 25 συλληφθέντες, όλοι οι υπήκοοι Μπαγκλαντές και Αιγύπτου, για τα επεισόδια το βράδυ του Σαββάτου στην κλειστή δομή ετούντων άσυλου στη θέση κλειδί του Δήμου Συνδικής Σερών. Σήμερα ξεκινούν οι εγγραφές βρεφών και προνηπίων που είναι δικαιούχοι βάουτσερ ΕΣΠΑ στους βρεφονοπιακούς σταθμούς του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου διέταξε την Τουρκία να απελευθερώσει το συντομότερο δυνατόν τον Οσμάν Καβάλα, κρίνοντας άκυρη και μη γενόμενη την καταδίκη του σε ισόβια κάθερξη. Το δικαστήριο διέταξε επίσης την Τουρκία να καταβάλει ποσό μεγαλύτερο των 110.000 ευρώ στον Οσμάν Καβάλα. Ο χρόνος μετράει αντίστροφα προς τις γαλλικές προεδρικές εκλογές που αναμένονται στην άνοιξη του 27, με τις ψηφομετρήσεις να προετοιμάζουν το έδαφος για μια πρωτοφανή πολιτική σύγκρουση. Με βάση τα όσα ισχύουν δημοσκοπικά μέχρι σήμερα, ο ακροαριστερός Ζαν-Λικ Μελανσόν πιθανώς να βρεθεί για πρώτη φορά στο δεύτερο γύρο ενάντια στην ακροδεξιά της Μαρί Λεπέν. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 57 ετών ο γνωστός τραγουδιστής Δημήτρης Κόκοτας, νοσηλευόταν στο νοσοκομείο Γεώργιος Ζηνηματάς στις 28 Μαρτίου του 24, όταν υπέστη οξύδιαφραγμα και καρδιακή ανακοπή. Πραγματική απώλεια για εκατομμύρια ανθρώπους χαρακτήρισε το θάνατο της βασίλισσας της Κάντρι, Ντόλι Πάρτον, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Με αναρτήση του Truth Social, ανακοίνωσε ότι οι σημαίες θα κυματίζουν μεσίστης για μια εβδομάδα ως φόρος τιμής στη μνήμη της θρυλικής τραγουδίστρας, η οποία έφυγε σε ηλικία 80 ετών. Στην αθλητική επικαιρότητα και ξεκινώντας με τις επιτυχίες των Ελλήνων αθλητών στους μεσογειακούς αγώνες που διεξάγονται στο Τάραντο της Ιταλίας, ο Απόστολος Χρήστου κατέκτησε το ξεμετάλλιο των 100 μέτρα στο Ήπτιο, ενώ στην ίδια κούρσα ο Βαγγέλης Μακρυγιάννης τερμάτισε τρίτος. Αργυρή η Γεωργία Δαμασιώτη στα 200 μέτρα πεταλούδα, ενώ χάλκινη ήταν η Νικολέτα Παυλοπούλου στα 200 μέτρα μεικτή. Στο δεύτερο σκαλί του βάθρου ανέβηκε η 17χρονη Μαρία Γκίκα στην πάλι. Δύο μεγάλα ντέρμπι ανέδειξε κλήρωση για τη League Phase του Super Bet Κυπέλου Ελλάδος και που θα μεταδώσει ο Sky. Τέταρτη αγωνιστική ο ΠΑΟΚ θα υποδεχθεί την ΑΕΚ και την Πέμπτη ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει τον Παναθηναϊκό. Για την πρώτη αγωνιστική τη διοργάνωση θα παίξουν ΠΑΟΚ Όφη, ΑΕΛ Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός Νίκη Βόλου, Πανσεραϊκός Ατρόμητος, Βόλος Καλαμάτα, Μαρκό Κηφισιά και Νέστος Χρυσούπολης ΑΕΚ. Και τέλος η Εθνική Ομάδα Βόλεϊ Γυναικών πέτυχε τρίτη συνεχόμενη νίκη στο Ευρωβόλεϊ του 2026 που διεξάγεται στην Τσεχία και προκρίθηκε στα νοκάουτ της οργάνωσης για πρώτη φορά μετά από 7 χρόνια, καθώς επικράτησε 3-1 της Αυστρίας.
7: Πάμε σε γραμμή, ναι.
8: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το μάτς?
7: Πολλά γκολ.
8: Γκολ. Στο βόλεϊ.
7: Ποιο βόλεϊ?
8: Ποιο μάτς?
7: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
8: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
7: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
9: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Για την κυκλοφορία στους δρόμους του Λεκανοπεδίου μας ενημερώνει η Δέσποινα Χριστοπούλου. Δέσποινα, καλημέρα.
10: Καλημέρα, Δημήτρη. Δύσκολη είναι η κατάσταση αυτή την ώρα στην κάθοδο του Κηφισού από το ύψος της γέφυρας Καλυφτάκη στο ύψος της Κηφισιάς έως την Τατοίου στη Μεταμόρφωση λόγω ανατροπής μοτοσυκλέτας λίγο νωρίτερα. Οι οδηγοί πρέπει να οπλιστούν με υπομονή στο συγκεκριμένο σημείο. Αυξημένη είναι η κυκλοφορία επίσης στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, κυρίως στην Ιετιόνια Ακτή. Και να πω γι' αυτό που είπες και εσύ νωρίτερα, αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στη Σαλαμίνα. Υπενθυμίζουμε ότι ίσχυαν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω της πυρκαγιάς που ξέσπασε χθες.
0: Ευχαριστούμε πολύ την Δέσποινα και ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος μας Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
11: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη προβλέπεται έθριος καιρός. Η θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι τους 38 με 39 βαθμούς, η άνεμη θα βελτιωθεί 3 με 4 από φόρο. Στη Θεσσαλονίκη επίσης έθριος καιρός με λίγα σύννεφα το μεσημέρι απόγευμα, η θερμοκρασία μέχρι 36 βαθμούς. Η άνεμη ασθενή σε ένα νοτιαδάκι το μεσημέρι μέχρι 4 από φόρο στο θερμαϊκό. Γενικότερα στη χώρα προβλέπεται γενικά έθριος καιρός με κάποια σύννεφα το μεσημέρι απόγευμα στα επιρροτικά. Στα ορεινά της κεντρικής και ανατολικής Μακεδονίας ίσως εκδηλωθούν λίγες τοπικές μπόρες. Η άνεμη βόρειοι στα πελάγη 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει, θα φτάσει στα περιοριστικά το μεσημέρι τους 37 με 38 και τοπικά τους 39 βαθμούς, στο Ιόνιο, Κρήτη και Ανατολικό Αιγαίο τους 35 με 36 βαθμούς, στη Νότια Κρήτη και λίγο παραπάνω. Την Πέμπτη οι βοριάδες στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ, Παρασκευή και Σάββατο οι βοριάδες στο Αιγαίο ενισχύονται και άλλο, θα φτάσουν και τα 8 μποφόρ, η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα ανατολικά τμήματα, με πιο δροσερή μέρα το Σάββατο, θα παραμείνει όμως σε επίπεδα πάνω από τα κανονικά στη Δυτική Ελλάδα. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας στην ιστοσελίδα sky.gr στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάζετε και τις φωτογραφίες σας.
0: Περισσότερες ειδήσεις ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr, μικρόφωνο και πάλι στον Γιώργο Ψάλτη.
12: Sky 100,3.

0: Αυτό είναι το τραγούδι που μου ζητάτε όταν ακόμα έλειπα, παρακαλώ πάρα πολύ. Ο ταξιτζής, λέω. Είναι το. Πώς λέγεται το τραγούδι? Ο καφετζής. Ο καφετζής, μπράβο. Λοιπόν, τι κάνει ένα άρωμα, λοιπόν, σε μια μικρή κοινωνία. Ακόμα και ο παπάς της. Ο καφετζής, ο παπάς, οι πάντες όλοι. Λοιπόν, καλημέρα σας. Τι γίνεται με την κίνηση? Ο Κολιομιχάλης δεν είναι εδώ, γυρίζει τη Δευτέρα όμως, να ξέρετε. Αν εξαιρέσουμε το περιστατικό που μας είπε φίλος ακροατής εκεί πάνω στο ρεύμα καθόδου, στο ύψος, που είναι αυτό, στις Τατοίου, εκεί του ανισόπεδου, τέλος πάντων, του Τατοίου με τη μοτοσικλέτα, που έχει απλωθεί, η αλήθεια είναι, η ανάσχεση φτάνει περίπου στην πριν την Καλυφτάκη. Πριν την Καλυφτάκη. Λοιπόν, θα κάνετε υπομονή εκεί. Μάλιστα βλέπω και ένα δεύτερο καταγεγραμμένο τροχαίο να έχει σημειωθεί τουλάχιστον στο κομμάτι αυτό. Προσεκτική σας παρακαλώ πάρα πολύ. Κατά υπόλοιπα το λεκανοπέδιο είναι εξαιρετικό, θα έλεγε κανείς. Δεν έχει προβλήματα ούτε το Χαϊδάρι, ούτε το κέντρο της Αθήνας, ούτε η Κηφισίας, ούτε τίποτα. Είμαστε, νομίζω, σε πάρα πολύ καλό δρόμο γενικότερα. Άρα σημαίνει ότι δεν έχετε γυρίσει ακόμα και καλά κάνετε αφού τα καταφέρνετε και λείπετε. Αλλά νομίζω σιγά σιγά αυτό το πράγμα θα τελειώσει, διότι έρχεται και η ώρα των σχολείων. Θυμίζω την ερχόμενη Τρίτη μπαίνουμε στο Σεπτέμβρη, οπότε θα μπει μια τάξη γύρω από το ζήτημα αυτό και θα επιστρέψουμε στη μεγάλη μας πόλη. Θεωρητικά τώρα θα είχαμε μια κουβέντα. Χθες ήταν ένα ενδιαφέρον ρεπορτάζ για μια ακόμα φορά. Είναι τα κλασικά ρεπορτάζ της περίοδου για την ανάγκη να υπάρξουν σπίτια για να καλυφθούν οι ανάγκες των μονίμων εκπαιδευτικών οι οποίοι διορίστηκαν. Χθες, σύμφωνα με τα στοιχεία τα οποία δόθηκαν από το αρμόδιο Υπουργείο Παιδείας, έγιναν περίπου 5.300 νέοι μόνιμοι διορισμοί εκπαιδευτικών. Συνολικά, λέει, από το 19, το 19 είναι το κομβικό σημείο, διότι είναι κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας. Μέχρι σήμερα έχουν διοριστεί περίπου 54.000 εκπαιδευτικοί. Βέβαια, το θέμα είναι τι γίνεται τώρα με την μείωση των σχολείων, αυτό που λέγαμε και νωρίτερα, με αφορμή τα προβλήματα τα οποία καταγράφονται με το δημογραφικό. Θυμίζω επίσης ότι θα έρθει η ώρα και της πρόσληψης των αναπληρωτών εκπαιδευτικών, άλλη μια κατηγορία εκπαιδευτικών η οποία υπάρχει και οι οποίοι και αυτοί θα πέσουν μετά να ψάξουν να βρουν σπίτι σε διάφορες περιοχές και αν είναι τουριστικές, δηλαδή σε νησιά, έχουμε ζητήματα. Έβλεπα λοιπόν χθες σε ένα ρεπορτάζ της εφημερίδας Τα Νέα ότι στη Σαντορίνη γίνεται μια οργανωμένη προσπάθεια για να υπάρξουν σπίτια, που η προσπάθεια αυτή έχει να κάνει με το Δήμο, έχει να κάνει με την τοπική ένωση λειτουργών μέσης εκπαίδευσης και τους δασκάλους, με τον σύλλογο γονέων και κηδεμόνων της Σαντορίνης. Επίσης μαθαίνω τα ίδια γίνονται και σε άλλα νησιά. Βέβαια υπάρχει ένα πρόγραμμα το οποίο το υλοποιεί, αλλά μακροπρόθεσμα, το Υπουργείο Εσωτερικών, που έχει να κάνει με την είτε αγορά είτε εξοραϊσμό κάποιων κλειστών σπιτιών σε διάφορα νησιά για να μπορέσουν να καλυφθούν οι ανάγκες και των καθηγητών αλλά και άλλων δημοσίων υπαλλήλων οι οποίοι έχουν διορισμό για κάποια νησιά και δεν μπορούν να βρουν σπίτι για να μείνουν. Μεγάλη προσπάθεια και αυτή. Μέσα σε όλα αυτά να τονίσουμε και το γεγονός ότι κάπου έπεσε στο αυτί μου και η προσπάθεια και κάτι θα ανακοινωθεί, λέει, και από τον Πρωθυπουργό για ορεινά και εγκαταλειμμένα χωριά, σε μια προσπάθεια επιστροφής κάποιων που μπορούν, τέλος πάντων, να ξαναγυρίσουν σε τόπους καταγωγής ή να αποφασίσουν να κάνουν αυτό που λέμε την επιστροφή στην περιφέρεια. Δεν είναι πολύ εύκολα, γιατί η αστιφιλία ζει και βασιλεύει στον τόπο μας. Δεν είναι πολύ. Θέλει προϋποθέσεις πάρα πολλές, η αλήθεια είναι, για να γίνει. Τώρα, προλαβαίνω, δύο πράγματα έχω να πω πριν πάμε σε διαφημίσεις. Ανοίγει λοιπόν σήμερα η ηλεκτρονική πλατφόρμα για τις αιτήσεις στο πρόγραμμα Προσωπικός Βοηθός για Άτομα με Αναπηρία. Είναι μια μόνιμη πλέον υπηρεσία Εθνικής Εμβέλειας, σημαντική κατά την άποψή μου. Η βοήθεια αφορά προσωπική φροντίδα, μετακινήσεις, εργασία και σπουδές, πρόσβαση σε δημόσιες και άλλες υπηρεσίες, αλλά και συμμετοχή στην κοινωνική ζωή. Ανάλογα με το επίπεδο των αναγκών, η μηνιαία αξία, λέει, της προσωπικής βοήθειας που μπορεί να έχει κάποιο πρόσωπο με προβλήματα μπορεί να φτάσει σχεδόν τα 2.000 ευρώ, για την ακρίβεια 1.939 ευρώ. Συγκεκριμένα, έως 416 ευρώ το μήνα για μικρές ανάγκες που οριοθετούνται, 831 ευρώ για μέτρια ανάγκη, 1.352 για μεγάλη ανάγκη και σχεδόν 2.000 για περιπτώσεις απόλυτης και διαρκούς εξάρτησης. Υπάρχουν κάποια προβλήματα υγείας σε κάποιους ανθρώπους οι οποίοι μπορούν να φτάσουν το ποσό αυτό. Ας σας πω μετά τις προϋποθέσεις πολύ γρήγορα, να μην το ξεχάσω. Κυρίες και κύριοι, έρχεται η μεγάλη ξεχωριστή συναυλία, η ετήσια μεγάλη ξεχωριστή συναυλία, το Όλοι Μαζί Μπορούμε. Το ραντεβού μας είναι 14 Σεπτεμβρίου, ημέρα Δευτέρα, στο Καλλιμάρμαρο. Μάνος Λοΐζος είναι το αφιέρωμα φέτος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία, είναι ο τίτλος της συναυλίας. Εισιτήρια θα βρείτε στο ticketmaster.gr. Περισσότερες πληροφορίες στο όλοιμαζίμπορούμε.gr. Συμμετέχουν μεγάλα ονόματα, άφιλο κερδός σε αυτή τη μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Θυμίζω ότι τα έσοδα της συναυλίας θα διτεθούν για την αγορά δεντριλίων, για την φροντίδα τους για χρονικό διάστημα μετά από τις δεντροφυτεύσεις, αλλά και για μια σειρά ακόμα εργασιών, μάλλον ενεργειών που κάνει το Όλοι Μαζί Μπορούμε, που στοχεύουν βεβαίως την προστασία του περιβάλλοντος. Σημειώστε, 47% των δασών του Λεκανοπεδίου τα τελευταία λίγα χρόνια έχουν καεί τα μισά. Σε καλό δρόμο είμαστε. Διαφημίσεις, την κλειδίζω, γυρίζουμε.
1: Υπάρχει ένας καναπές που ξέρει πολλά, γιατί έχει ακούσει ιστορίες, γέλια, εξομολογήσεις, προτάσεις και αλήθειες από πρόσωπα που έχουν κάτι να πούν. Και τώρα παίρνει θέση για τις επόμενες. Ο πιο πολύ συζητημένος καναπές της τηλεόρασης. Στούντιο στις 3. Με την Άνση Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο. Πρεμιέρα Δευτέρα 31 Αυγούστου στις 3 το μεσημέρι. Στον Sky.
2: Τον Αύγουστο, ο Μίκη, ο Γκούφι και οι συναρπαστικές τους περιπέτειες είναι στην Καθημερινή. Κάθε εβδομάδα, ένας νέος τόμος από τη συλλογή Disney Editor's Choice. Αυτή την Κυριακή, η Αυτοκρατορία των Πάγων. Ένας αδίστακτος δικτάτορας από τη μακρινή παγετωνία απειλεί να καταστρέψει τον κόσμο. Θα τα καταφέρει την Κυριακή με την Καθημερινή.
3: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
4: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
5: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλου και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξου. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτείνεις την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
6: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει με 10 χρόνια εγγύηση στο Συμπιεστή.
7: Ο Καταφαντασίαν Ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο Καταφαντασίαν Ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
8: 31 Αυγούστου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
9: Τρία ονόματα, τρεις απόψεις, τρεις φωνές. Χρήστος Κούτρας.
10: Πρώτον, δεν είμαστε για χόρταση. Δεύτερον, δεν υπάρχει.
9: Γιάννης Τζούνος.
11: Το ξεκαθαρίζουμε αυτό.
12: Και τελείωσε η υπόθεση.
9: Νότης Παπαδόπουλος.
13: Είναι θέματα πολύ μεγάλα τα οποία ανοίγουν μπροστά μας.
9: Παίζουν 3 on 3 στο νέο πρόγραμμα του Sky 100,3. Καθημερινά, στη μία το μεσημέρι, 3 on 3, η δυνατή δημοσιογραφική παρέα. Στο Sky 100,3.
14: Πώς εδώ ήτανε.
15: Γεια σας.
16: Καταπληκτικό.
17: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
11: Πολύ αυξημένη είναι αυτή την ώρα η κυκλοφορία των οχημάτων στην κάθοδο του Κηφισού από το ύψος της Κηφισιάς έως το ύψος της Τατοίου στη Μεταμόρφωση λόγω ανατροπής μοτοσυκλέτας. Έμπρισμος σε καφετέρια σημειώθηκε στη 1:30 τα ξημερώματα στην πλατεία Αγίου Νικολάου Αχαρνών. Δύο άτομα πέταξαν δύο μολότοφ, ενώ το κατάστημα βρισκόταν σε λειτουργία. Προκλήθηκε μικρής έκτασης πυρκαγιά, δεν υπήρξε τραυματισμός. Σε εξέλιξη παραμένει φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στον Άγιο Βλάσιο Βιωτίας. Για την κατάσβεσή της επιχειρούν ισχυρές επηγές δυνάμεις. Βελτιωμένη είναι η κατάσταση στην άλλη φωτιά που είχε ξεσπάσει χθες στη Βιωτία σε δασική έκταση στη Στεφάνη. Βελτιωμένη είναι η κατάσταση και στην πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες σε χαμηλή βλάστηση και απορρίμματα στο ελληνικό Σαλαμίνας. Όπως έγινε γνωστό από την πυροσβεστική, δεν υπάρχει πλέον κίνδυνος επέκτασης της. Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στην περιοχή. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται σήμερα στα νησιά του Ιωνίου. Αναχώρησε από τη Μόσχα το αεροσκάφος που θεωρείται ότι μετέφερε το διευθυντή της CIA, John Ratcliffe, σύμφωνα με τα στοιχεία ιστοτόπου παρακολούθησης αεροπορικών πτήσεων. Αξιωματούχοι των Ηνωμένων Πολιτειών ή της Ρωσίας δεν προέβησαν αμέσως σε σχόλια για την πτήση, ούτε επιβεβαίωσαν ότι ο Ratcliffe βρισκόταν στο αεροσκάφος. Ανοίγει σήμερα ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή νέων αιτήσεων στο πρόγραμμα Προσωπικός Βοηθός για άτομα με αναπηρία. Πραγματική απώλεια για εκατομμύρια ανθρώπους χαρακτήρισε το θάνατο της βασίλισσας της Κάντρι, Ντόλι Πάρτον, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Με ανάρτηση στο Truth Social ανακοίνωσε ότι οι σημαίες θα κυματίζουν με σύστηση για μία εβδομάδα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, έως 38 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 36 Θεσσαλονίκη.

0: Επειδή το ξέχασα πριν, ακούτε τώρα και για την Γκάντρι και την απώλεια και μια εβδομάδα μεσή στις σημαίες. Ο Αμερικανός πρόεδρος, γράφουν τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, κυρίες και κύριοι, θα μπει και τι μας ενδιαφέρει ψάλτη. Ναι, αλλά έχει ένα ενδιαφέρον, προσέξτε. Ο Αμερικανός πρόεδρος λέει πήρε 10 κιλά, παρακαλώ πάρα πολύ, λέει, το τελευταίο χρονικό διάστημα. Πάρα πολύ δουλειά. 108 κιλά, παρακαλώ. Έχει, λέει, ύψος 1,90. Άρα, λέει, ο δείκτης μάζας σώματος είναι 29,7. Οριακά παχύσαρκος ο πρόεδρος, ο οποίος έχει και κάποια ηλικία. Θυμήθηκα, λοιπόν, διαβάζοντας αυτή την είδηση από τα διεθνή μέσα ενημέρωσης, τι άλλος είχε προκληθεί με το βάρος, με τα κιλά του καγκελάριου Κόλ, ο οποίος ήταν 2 μέτρα ψηλός και ήταν, ξέρω εγώ, 250 κιλά. Δεν το λέγανε, λέει, πόσο βάρος είχε ο πρόεδρος, γιατί, λέει, ήταν ζήτημα εθνικής ασφαλείας. Λοιπόν, ο Αμερικανός πρόεδρος, λοιπόν, του αρέσει, λέει, πολύ το fast food και τα σχετικά, και αυτό είναι που προκαλεί και μεγάλη ανησυχία, λέει, στους γιατρούς του, που του ζητάνε, λέει, να είναι πιο προσεκτικός. Επαναλαμβάνω, πήρε, λέει, 10 κιλά το τελευταίο χρονικό διάστημα. Αν ανησυχείτε. Αν ανησυχείτε. Αν δεν ανησυχείτε, δεν πειράζει. Λοιπόν, πάμε τώρα να πούμε καλημέρα και να πάμε στην παρέα μας την πρόεδρο του Εθνικού Κέντρου Ομοδοσίας, την κυρία Έλενα Τσάγκαρη. Την κάλεσα διότι χθες, σήμερα και αύριο, στο Σύνταγμα, στο σταθμό μετρό του Συντάγματος, είναι σε εξέλιξη ένα τριήμερο εθελοντικής αιμοδοσίας. Και όπως έμαθα, καταρχήν ξέρουμε όλοι πάρα πολύ καλά, τα έχουμε ξανακουβεντιάσει, είναι περίοδος που μας λείπει το αίμα τώρα το καλοκαίρι. Εν τω μεταξύ, λέει, έχουν προκύψει, λέει, και κάποιες μεταμοσχεύσεις το τελευταίο χρονικό διάστημα, οι οποίες έχουν ανάγκες από περισσότερο αίμα από ό,τι χρειάζεται. Άρα, όσοι είστε εντός των τυχών, σας προσκαλώ να κάνετε μια βόλτα εκεί στο σταθμό του μετρό του Συντάγματος, όπου από χθες έχει ξεκινήσει η τριήμερη εθελοντική αιμοδοσία, για να δώσουμε αίμα. Είναι το γνωστό σύνθημα: δώσε αίμα, σώζει ζωές. Καλημέρα, κυρία Πρόεδρε, τι κάνετε?
1: Καλημέρα, καλημέρα. Ευχαριστώ θερμά για τη φιλοξενία.
0: Εγώ σας ευχαριστώ.
1: Για τη μετάδοση του μηνύματος του Πανανθρώπινου. Να τα πάρουμε λίγο, να τα βάλουμε σε μία σειρά.
0: Βεβαίως, γιατί υπάρχει μια είδηση πολύ ενδιαφέρουσα από ό,τι έμαθα, που έχει να κάνει και με τον ιό του Δυτικού Νείλου και την αιμοδοσία. Που είναι πολύ σημαντικό αυτό, αλλά θα το πούμε στην πορεία. Για πέστε μας, λοιπόν.
1: Γιατί πραγματικά η δημόσια υγεία είναι ένα φαινόμενο δυναμικό και το κράτος είναι εδώ για να κάνει ό,τι πρέπει να κάνει, σε ό,τι και να εμφανίζεται. Να πούμε, λοιπόν, καταρχήν ότι εχθές, σήμερα και αύριο, από τις 2 μέχρι τις 8 στο μετρό του Συντάγματος, καλούμε όλο τον κόσμο, ηλικίες 18 με 65 ετών, να περάσει μια βολτούλα. Μισή ώρα είναι, 20 λεπτά το ιστορικό, 10 λεπτά η αιμοδοσία, και να χαρίσει 3 ανθρώπινες ζωές σε μια περίοδο που τον Αύγουστο, επειδή ακριβώς λείπουμε διακοπές, το αίμα από όταν το δώσουμε ζει μόνο ένα μήνα και δίδεται. Άρα η ζήτηση και η προσφορά γέρνει προς την έλλειψη, γιατί ο πληθυσμός μας μεγαλώνει με τον τουρισμό. Έχουμε 4.000 πολυμεταγγιζόμενους ασθενείς που παραμένουν να θέλουν 2 και 3 φορές το μήνα μετάγγιση. Έχουμε πολυτραυματίες που αυξάνονται. Mm-hmm. Έχουμε τυπικά και έκτακτα χειρουργία. Έχουμε τις μεταμοσχεύσεις που, να πω ότι δεν προέκυψαν, αν μου επιτρέπετε, έχουν αυξηθεί, και αυτό είναι θείο δώρο, τουλάχιστον 25%. Και θέλω να πω ότι, για να το ξέρει ο κόσμος, ουδέποτε υπήρξε διακύβευση μη κάλυψης του ιερού αυτού δώρου της μεταμόσχευσης. Όμως τον Αύγουστο δεν έχουμε καταφέρει, όπως και όλος ο δυτικός κόσμος, λόγω απουσιασμού, λόγω παραπάνω αναγκών, να καλύψουμε την εποχική έλλειψη.
0: Μάλιστα.
1: Ενώ σαν χώρα καταφέρνουμε και παίρνουμε 550.000 μονάδες το χρόνο, έχουμε κάνει πολύ μεγάλη αύξηση, και μάλιστα 70% εθελοντικά, 30% από συγγενικό περιβάλλον, που είναι πολύ σημαντική πολιτική υγείας για να πάμε στην απόλυτη επάρκεια, δεν έχουμε καταφέρει ακόμα εμείς και πολλές χώρες του κόσμου. Είδατε, φέτος έβγαλε ανακοίνωση ο Αμερικάνικος Ερυθρός Σταυρός για πρώτη φορά στα 100 χρόνια που λειτουργεί, 140, έχει βγάλει μια φορά επί COVID και μια φορά τώρα για ελλείψεις. Η Ισπανία, η Ιταλία, η Μεγάλη Βρετανία, η Κύπρος. Είναι, λοιπόν, η παγκόσμια εικόνα, είναι η εθνική μεγάλη εικόνα που πάμε πάρα πολύ καλά, και είναι και ο αγώνας μας, ο τελικός, που μπορούμε να το καταφέρουμε αν εκπαιδεύσουμε τον κόσμο και καταλάβει ότι και τον Αύγουστο μόνο αυτός, αν αιμοδοτήσει, μπορεί να χαρίσει ζωή.
0: Τώρα, να σας πω κάτι για να πάω και λίγο στην ουσία, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Καταρχήν, είπατε κάτι πολύ σημαντικό για μένα. Είπατε ότι θέλει περίπου, κάνα δεκάλεπτο περίπου, το ιστορικό του εθελοντή αιμοδότη. Ξέρω ότι όσοι έχουν, πώς το λένε, ζητήματα που είναι με τα... Αχ, τώρα το μπλέχτηκα. Αυτό άνοσα δεν μπορεί να δώσει αίμα, σωστό?
1: Όχι. Έτσι. Το λέω το όχι, όχι γιατί είναι αυτό που λέτε κάθετα, αλλά πρέπει κάθε φορά να μιλάμε με εξειδικευμένο προσωπικό. Γιατί το λέω αυτό? Το λέω γιατί υπάρχουν μύθοι. Δηλαδή, είναι ελάχιστες οι περιπτώσεις οι οποίες θα οδηγήσουν το εξειδικευμένο προσωπικό σε απόρριψη εθελοντή αιμοδότη.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, στο αυτοάνοσο θα δούμε πόσο είναι ρυθμισμένο, πόσο καιρό και τι φάρμακο παίρνει. Στον άνθρωπο που έχει ρυθμίσει την πίεση του, το ζάχαρό του και δεν κάνει ινσουλίνη, ή που έχει κιλά, ή στη γυναίκα που έχει περίοδο, ή στον άνθρωπο που έχει τατουάζ, δεν ισχύουν αυτά τα πράγματα. Υπάρχουν πάρα πολλοί μύθοι.
0: Μάλιστα.
1: Μπορεί η γυναίκα να δώσει αν έχει περίοδο.
0: Okay,
1: ωραία.
0: Άρα οι ειδικοί θα οριοθετήσουν προφανώς που θα πάρουν το ιστορικό.
1: Για αυτό το μήνυμά μου είναι μην αυτοεξαιρείστε. Αν δεν έχετε πολύ σοβαρό πρόβλημα υγείας.
0: Ωραία, ξεκάθαρο
1: είναι αυτό. Είναι 20 λεπτά ιστορικό, 10 λεπτά η αιμοδοσία. Επί τόπου θα μετρηθεί η αιμοσφαιρίνη και η πίεση.
0: Mm-hmm.
1: Πολύ ελάχιστοι άνθρωποι θα εξαιρεθούν από την απλούστατη και ασφαλέστατη έννοια της αιμοδοσίας.
0: Τώρα, επειδή υπάρχει το τελευταίο χρονικό διάστημα αυτή η ιστορία του Ιούριου Δυτικού Νείλου, έμαθα, κυρία Πρόεδρε, κυρία Τσάγκαρη, ότι γίνεται, λέει, μοριακός έλεγχος σε Αττική, Κρήτη και Θεσσαλονίκη στα αίματα τα οποία συλλέγονται, ώστε να μην μπλοκάρετε, γιατί επειδή έχουμε σχεδόν σε όλη την Αττική κρούσματα ιού του Δυτικού Νείλου, ουσιαστικά δεν θα μπορεί, θεωρητικά, αν δεν είχαμε τη δυνατότητα του μοριακού ελέγχου, να δώσουν αίμα άνθρωποι στο λεκανοπέδιο.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ερώτηση, γιατί είναι μια πολιτική που εφαρμόστηκε οριζόντια από 8 Ιουλίου του φετινού καλοκαιριού, γιατί το φαινόμενο του ιού του Δυτικού Νείλου έχει τρομερή επιδημιολογική έξαρση.
0: Ναι.
1: Και πραγματικά το ΕΚΕΑ και το Υπουργείο Υγείας βεβαίως είχε την πρόνοια και φρόντισε να κάνει καθολικό μοριακό έλεγχο. Δεν πάει ένα δήμο, δηλαδή από 8 Ιουλίου όπου και να δώσει την Αττική αίμα, ελέγχεται και βεβαίως σε όλη την επικράτεια της επηρεαζόμενης περιοχής καθολικά. Ο στόχος μας ήταν να μην χάσουμε μέσα στο καλοκαίρι και όσο χρειαστεί καμία πολύτιμη μονάδα αίματος, να είναι δηλαδή απολύτως ασφαλές, αλλά επειδή ο Δυτικός Νείλος μεταδίδεται και με την αιμοδοσία, να αποκλείσουμε και τη μετάδοση.
0: Ωραία.
1: Έτσι πετύχαμε δύο στόχους. Απόλυτη ασφάλεια για τον κόσμο και καμία μονάδα υπερπολίτιμη και δισεποχική έλλειψη να μην πάει χαμένη.
0: Ωραία, αυτό είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Το ξαναλέω, γιατί υπήρχε το ζήτημα του ιού του Δυτικού Νείλου. Επαναλαμβάνω, από χθες, σήμερα και αύριο, στο Σύνταγμα, στο σταθμό του μετρό του Συντάγματος, από τι ώρα μέχρι τι ώρα λοιπόν είναι η...
1: Από τις 2 το μεσημέρι μέχρι τις 8 το απόγευμα, περιμένουμε όλο τον κόσμο, ο κόσμος είναι κλιματιζόμενος.
0: Ωραία, δεν χρειάζεται ραντεβού και τέτοια πράγματα, κυρία Τσάγκαρη.
1: Είτε έχουν κλείσει ραντεβού τηλεφωνικό με application, είτε δεν έχουν κλείσει.
0: Ωραία.
1: Μπορούμε και τους περιμένουμε όλους με μεγάλη αγάπη και χαρά.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πληροφορίες. Την καλημέρα μου, καλή επιτυχία.
1: Ευχαριστώ
0: πάρα πολύ, ευχαριστώ. Η μεγάλη ιστορία. Το ξέρετε, θυμάμαι κάπου τώρα που τα κουβεντιάζαμε με την κυρία Τσάγκαρη. Κάπου θυμάμαι ένα ντοκιμαντέρ που έβλεπα για την προσπάθεια κάποιων ειδικών να φτιάξουν τεχνητό αίμα, το οποίο απέτυχε παταγωδώς. Γιατί το αίμα είναι μόνο φυσική διαδικασία. Δεν υπάρχει δηλαδή άλλος τρόπος να δώσει κάποιος, να βοηθήσει κάποιος έναν συνάνθρωπό του. Παρά την προώθηση της επιστήμης γύρω από το ζήτημα αυτό. Τώρα, ένα θέμα που το κουβεντιάζουμε τακτικά και κάθε φορά που χρειάζομαι τη συνδρομή της καλεσμένης που θα ακούσετε αμέσως, πάντα δέχεται και την ευχαριστώ πάρα πολύ δημοσίως γι' αυτό, είναι η διοικήτρια της Δημόσιας Υπηρεσίας της ΔΥΠΑ, για να κουβεντιάσουμε λίγο και τα ζητήματα και τα προγράμματα που υπάρχουν για την ανεργία. Θυμίζω ότι τελευταία φορά πριν φύγουμε για διακοπές κάναμε μια κουβέντα για το περίφημο πρόγραμμα των 55+ για φορείς του δημοσίου. Είναι, αν δεν κάνω λάθος, νομίζω 8.000 άτομα θα μας τα πει τώρα. Θέλω λοιπόν να κουβεντιάσουμε, γιατί μαθαίνω για νέα προγράμματα απασχόλησης, να δούμε ποια είναι τα προγράμματα αυτά, σε ποιες κατηγορίες ανέργων απευθύνονται, γιατί γίνονται τα προγράμματα αυτά και να δούμε και κάποια πράγματα από τα προγράμματα που έτσι και αλλιώς τρέχουν. Μάλιστα πρέπει να σας πω ότι κάπου διάβασε και θα τη ρωτήσω την κυρία Χορμόβα για ένα πρόγραμμα που υπάρχει για μελισσοκόμους, παρακαλώ πάρα πολύ. Μ' άρεσε πάρα πολύ αυτό. Κυρία Χορμόβα, κυρία Διοικήτρια, καλημέρα.
2: Καλημέρα και εγώ σας ευχαριστώ κύριε Ψαλτή για την
0: ευχαριστώ, ευχαριστώ γιατί κάθε φορά που σας ζητάω και είναι και ανάποδο το ωράριο της εκπομπής γιατί ξυπνάτε νωρίς, σας ξυπνάω νωρίς, αλλά να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ γιατί υπάρχουν και ερωτήματα του κόσμου η αλήθεια είναι και γι' αυτό κάθε φορά σας τυπάω την πόρτα. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο τι γίνεται με τα προγράμματα. Μαθαίνω για δύο νέα προγράμματα απασχόλησης τα οποία ετοιμάζονται και έχουν συγκεκριμένο target group που λέω εγώ, σε ποιους απευθύνονται, ποια είναι τα κομμάτια δηλαδή των ανέργων στους οποίους θα απευθυνθούν τα προγράμματα αυτά.
2: Πάμε να δούμε τι έχουμε ανοιχτό και τι ανοίγει.
0: Ωραία.
2: Αφού διευκρινίσουμε πρώτα, και είναι πάρα πολύ σημαντικό να το γνωρίζουν αυτό όλοι οι ακροατές μας, ότι τα προγράμματα επιδοτούμενης απασχόλησης έρχονται ακριβώς να ενισχύσουν τις θέσεις εργασίας, δηλαδή να βοηθήσουν ακόμη και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις να απορροφήσουν προσωπικό, το οποίο ενδεχομένως θα ήταν λίγο διστακτικές να το απορροφήσουν, εάν δεν υπήρχε το εργαλείο της επιδότησης της θέσης. Δηλαδή, ρήπα να πληρώσει ένα μέρος του μισθού και των ασφαλιστικών εισφορών στην επιχείρηση, ώστε και η επιχείρηση να μπορέσει να ενισχύσει το προσωπικό της και να επεκτείνει έτσι τον κύκλο εργασιών της. Αυτός είναι ο τρόπος. Πέρα όμως από την επιδοτούμενη θέση, υπάρχουν όπως γνωρίζετε σωρία εργαλείων, όπως είναι και οι μέρες καριέρας, με τις οποίες η ΔΥΠΑ προωθεί ακριβώς τη σύζευξη, το τέριασμα δηλαδή των αναγκών των επιχειρήσεων με κόσμο που αναζητά εργασία.
0: Μάλιστα.
2: Άρα, αυτά στα οποία θα αναφερθούμε, τα επιδοτούμενα προγράμματα απασχόλησης, πρώτον, δεν είναι τα μόνα. Δεύτερον, δεν είναι ο μοναδικός τρόπος μέσα από τον οποίο η δημόσια υπηρεσία απασχόλησης μπορεί να βοηθήσει αυτή που αναζητά τη θέση τους στην αγορά εργασίας. Αυτό το λέω για να μην θεωρήσει κανείς ότι θα πούμε κάποιους τίτλους ή κάποια προγράμματα που θα ανοίξουν το προσεχές διάστημα ή που είναι ανοιχτό τώρα και να θεωρήσει ότι εκτός από αυτά δεν υπάρχει κάτι άλλο. Υπάρχουν πολλά ακόμη εργαλεία.
0: Okay. Πάμε να δούμε λοιπόν τα προγράμματα. Καταρχήν, τι έχουμε, τι είναι ανοιχτό τώρα.
2: Θυμόσαστε πριν τις διακοπές, όλοι μας είχαμε μιλήσει για το πρόγραμμα για ανθρώπους εγγεγραμμένους ανέργους άνω των 55, με φορείς απασχόλησης του ΣΟΤΑ κυρίως, αλλά και ευρύτερα τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου.
0: Μάλιστα.
2: Το πρόγραμμα αυτό είναι ήδη ανοιχτό. Αφορά 8.000 εγγεγραμμένους ανέργους, συνολικά δηλαδή θα καλυφθούν 8.000 θέσεις. Τώρα είμαστε στη διαδικασία όπου οι φορείς κυρίως είναι δήμοι, περιφέρειες, αποκεντρωμένες διοικήσεις, νοσοκομεία, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου όπως είναι ο ΕΦΚΑ, η ίδια η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης και άλλα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου μικρότερης εμβέλειας, υποβάλλουν τις θέσεις τους. Οι θέσεις αυτές αξιολογούνται και ήδη προχωρούμε στην έκδοση στατικών σημειωμάτων προς ωφελουμένους για να απορροφηθούν.
0: Okay.
2: Οι προσλήψεις ολοκληρώνονται με την διαδικασία της συνέντευξης και της τελικής επιλογής του ωφελούμενου από τον φορέα απασχόλησης, από τον Δήμο δηλαδή, την περιφέρεια.
0: Πόσο χρόνο θα διαρκέσουν αυτές οι προσλήψεις του προσωπικού του συγκεκριμένου?
2: Η διάρκεια της θέσης είναι 2 χρόνια. Ένα έτος είναι ένα έτος δυνατότητα ανανέωσης.
0: Σε αυτή την περίπτωση, στο αυτό το πρόγραμμα, πόσα χρήματα δίνει η ΔΥΠΑ για τη συγκεκριμένη θέση στο μισθό, ας πούμε, ή πληρώνεται, καλύπτει το 100%?
2: Δεν καλύπτουμε 100%. Η ΔΥΠΑ καλύπτει το 80% του συνολικού μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους.
0: Μάλιστα. 80% είναι μεγάλο κομμάτι.
2: Πάρα πολύ μεγάλο κομμάτι. Αυτό βέβαια. Δεν σημαίνει που δεν είναι, και αυτό το διευκρινίζω γιατί έχουμε δεχθεί ερωτήσεις στη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης από την πλευρά των ωφελουμένων, ότι επηρεάζει κάπου τις απολαβές του απασχολούμενου. Πληρώνονται κανονικά το σύνολο του μισθού που πρέπει να λάβουν από το νομικό πρόσωπο του μισθού δικαίου. Η επιδότηση αφορά την βοήθεια που δίνει η ΔΥΠΑ στους φορείς πια.
0: Okay.
2: Ώστε να μην επιβαρύνεται αποκλειστικά ο δικός τους προϋπολογισμός.
0: Μάλιστα. Ωραία.
2: Και δεν επηρεάζει σε καμία περίπτωση τις απολαβές του ωφελούμενου.
0: Ωραία, ωραία, ωραία. Αυτό το ξεκαθαρίσαμε. Πάμε παρακάτω. Τι άλλο τρέχει?
2: Ανοιχτό εξακολουθεί να είναι και είναι ένα πρόγραμμα το οποίο αγκαλιάστηκε από την πρώτη στιγμή. Το πρόγραμμα των 10.000 θέσεων, 5.000 πλήρους απασχόλησης, τις οποίες μάλιστα έχουμε ενισχύσει με παραπάνω θέσεις σήμερα, και 5.000 μερικής απασχόλησης, που επικεντρώνεται σε γυναίκες και δει μητέρες με παιδί έως 15 ετών.
0: Μάλιστα.
2: Είναι επίσης ένα πρόγραμμα το οποίο είχε τεράστια απήχηση. Δεν σας κρύβω, κύριε Ψάλτη, ότι όταν σχεδιάζαμε αυτό το πρόγραμμα είχαμε την αίσθηση ότι θα εξαντληθούν πρώτα οι θέσεις της μερικής απασχόλησης, Όμως διαψευθήκαμε, έχουν εξαντληθεί οι θέσεις της πλήρους απασχόλησης, γι' αυτό και ήμασταν στη διαδικασία με την κυρία Κεραμέως, με την Υπουργό, που επίσης δεν σας κρύβω ότι ήταν δική της εμπνεύσεως αυτό το πρόγραμμα, να ενισχύσουμε τις θέσεις πλήρους απασχόλησης. Και το κάναμε και τώρα είμαστε στη διαδικασία πάλι αξιολόγηση αυτών των θέσεων και απορρόφηση σταδιακά στην αγορά εργασίας μητέρων με παιδί έως 15 ετών. Και αυτό γιατί το κάναμε, γιατί δείχνει και τη λογική που διαμορφώνει τα προγράμματα, γιατί η πλειοψηφία των εγγεγραμμένων ανέργων
0: είναι
2: δηλαδή,
0: γυναίκες.
2: Είναι γυναίκες. Είναι γυναίκες. Πάνω από 65% ναι. των εγγεγραμμένων ανέργων είναι γυναίκες.
0: Στο πρόγραμμα αυτό, για πόσο χρονικό διάστημα παίρνουν κάποιες θέσεις εργασίας οι γυναίκες αυτές?
2: Είναι για 8 μήνες. Ναι. Αλλά έχει αποδειχθεί ότι όταν η διάρκεια της επιδοτούμενης θέσης είναι 6 μηνών και πάνω, ένα πολύ μεγάλο ποσοστό παραμένει στη θέση.
0: Αυτό έχει ενδιαφέρον. Αυτό ακριβώς έχει ενδιαφέρον.
2: Πραγματικά.
0: Να μείνουν στις θέσεις εργασίας, όπως επίσης επιτρέψτε μου, ταυτόχρονα υπάρχει ασφαλιστική δικλίδα, μην απολύσει προσωπικό κάποια επιχείρηση για να προσλάβει κάποιον από το πρόγραμμα που επιδοτείται.
2: Ναι. Ναι, υπάρχει ασφαλιστική δικλίδα ότι η επιχείρηση της οποίας η θέση εγκρίνεται και η επιχείρηση εντάσσεται σε κάθε πρόγραμμα δεν πρέπει να έχει μειώσει προσωπικό το προηγούμενο διάστημα.
0: Έτσι, γιατί αυτό είναι σημαντικό επίσης. Δηλαδή να μην απολύεται κάποιος για να προσληφθεί κάποιος επειδή επιδοτείται και μετά έχουμε έναν φαύλο κύκλο τέτοιας διαδικασίας.
2: Ακριβώς. Δεν υπάρχει βέβαια από την άλλη πλευρά η δέσμευση που υπήρχε σε παλαιότερα προγράμματα και θα σας εξηγήσω γιατί έχει βγει. Η δέσμευση της επιχείρησης να κρατήσει το συγκεκριμένο προσωπικό μετά τη λήξη της επιδότησης. Βλέπουμε όμως από τα στατιστικά στοιχεία ότι ένα πολύ μεγάλο ποσοστό στα προγράμματα αυτά που είναι μεγαλύτερα από 6 μήνες παραμένουν στις θέσεις εργασίας. Και ένα μικρότερο ποσοστό αλλάζει θέση εργασίας αλλά παραμένει στην αγορά.
0: Αυτό έχει ενδιαφέρον και αυτό επίσης. Λοιπόν, παρακάτω, άλλο πρόγραμμα που υπάρχει.
2: Άλλο πρόγραμμα είναι, εξακολουθεί να είναι ανοιχτό το πρόγραμμα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας για ανθρώπους 30 ετών και άνω. Mm-hmm. Τι είναι αυτό το πρόγραμμα? Είναι το μοναδικό πρόγραμμα που πληρώνει απευθείας τον ωφελούμενο και όχι την επιχείρηση. Είδαμε ότι άνθρωποι άνω των 30 ετών παρέμεναν για κάποιους λόγους εκτός εργασίας για αρκετά χρόνια με αποτέλεσμα να αποξενωθούν από αυτή. Έπρεπε λοιπόν να δημιουργήσουμε ένα πρόγραμμα επανένταξη αυτών των ανθρώπων στην αγορά εργασίας και απόκτησης εργασιακής εμπειρίας στις σύγχρονες συνθήκες εργασίας. Γι' αυτό το σκοπό ακριβώς δημιουργήσαμε αυτό το πρόγραμμα, το οποίο δεν είναι 8 ώρες απασχόλησης αλλά 6 ώρες απασχόλησης. Τα χρήματα δίνονται, η αποζημίωση δίνεται των 704 ετών ευρώ στον ίδιο τον ωφελούμενο. Mm-hmm. Και υπάρχει κάλυψη ασφαλιστικού κινδύνου, αλλά όχι συντάξιμα ένσημα, ακριβώς διότι δεν είναι πλήρους απασχόλησης και διότι είναι ένα πρόγραμμα απόκτησης και εργασιακής εμπειρίας για την, για την ένταξη νέων αυτών των ανθρώπων στην αγορά εργασίας. Αυτό το πρόγραμμα όμως των 30.000 θέσεων έρχεται πλέον μετά το Σεπτέμβριο να συμπληρωθεί με ένα πρόγραμμα ίσου αριθμού θέσεων για επιδοτούμενη απασχόληση 12 μήνες διάρκεια. Mm. Με προτεραιότητα σε μακροχρόνια ανερουφάλεια, αλλά με ωφελούμενους και τους ίδιους ανθρώπους που εντάχθηκαν και απέκτησαν εργασιακή εμπειρία.
0: Okay. Και αυτό έχει ενδιαφέρον. Τώρα, για να κλείσουμε λίγο σε αυτό το κομμάτι, πριν σας ρωτήσω και 2-3 πράγματα για την ΔΕΘ. Πώς είναι οι άνεργοι που είναι καταγεγραμμένοι στα... Έχουμε μια γενικότερη εικόνα.
2: Βεβαίως και έχουμε και δημοσιεύουμε κάθε μήνα τα στατιστικά στοιχεία των εγγεγραμμένων ανέργων. Παρακολουθούμε πάρα πολύ στενά το μικρό. Είναι 758.000. Υπάρχουν διακυμάνσεις. Δεν είναι όλοι οι εγγεγραμμένοι άνεργοι άνθρωποι που αναζητούν εργασία.
0: Ναι, θα σας το ρωτούσα αυτό, γιατί υπάρχει ένα κομμάτι το οποίο δεν αναζητά εργασία. Απλώς είναι εγγεγραμμένοι για κάποιους λόγους.
2: Υπάρχει η εποχική ανεργία.
0: Ναι.
2: Υπάρχουν οι άνθρωποι, οι εκπαιδευτικοί, για παράδειγμα, που εργάζονται αναπληρωτές και ορομίστοι κατά τη διάρκεια του έτους και τη διάρκεια του καλοκαιριού βρίσκονται εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανέργων της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης. Δεν αναζητούν εργασία σε άλλο αντικείμενο την περίοδο του καλοκαιριού.
0: Αλλά αναμένουν
2: εκ νέου το Σεπτέμβριο
0: να ξαναμπούν.
2: Γίνεται αυτός ο κύκλος που θα προωθηθούν εκ νέου αναπληρωτές και ορομίστοι.
0: Άρα ξαναλέω, 758.000 είναι στα κατάστοιχά σας.
2: Για την προηγούμενο διάστημα, πώς δημοσιεύσαμε τα στατιστικά μας. Αλλά κάθε μήνα δημοσιεύουμε τα στατιστικά και με τα χαρακτηριστικά της εγγεγραμμένης ανεργίας, αναφύλω δηλαδή ηλικία, εκπαιδευτικό επίπεδο και τα λοιπά χαρακτηριστικά. Περιοχές, κατανομής στις περιοχές.
0: Ποια περιοχή είναι η πιο χτυπημένη?
2: Προφανώς η Αττική, λόγω και συγκέντρωση του πληθυσμού, ακολουθεί τη συγκέντρωση του πληθυσμού, αλλά υπάρχουν οι περιοχές της απολυκινητοποίησης, Δυτική Μακεδονία με αυξημένα ποσοστά και η περιοχή της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης επίσης παρουσιάζει αυξημένα. Γι' αυτό ακριβώς και έρχονται νέα προγράμματα ειδικά, αλλά υπάρχει και ανοιχτό πρόγραμμα στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη για να ενισχύσουμε τις περιοχές αυτές όπου καταγράφεται υψηλότερο ποσοστό από το μέσο όρο ανεργίας.
0: Δύο κουβέντες για τη ΔΕΘ, γιατί ξέρω ότι θα έχετε παρουσία και εκεί. Τι ετοιμάζετε?
2: Στη ΔΕΘ ετοιμάζουμε πολλά και νέα πράγματα. Επικεντρωνόμαστε όμως αυτή τη φορά πρώτον στην τοπικότητα, παρουσιάζουμε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, και δεύτερον στην αναβάθμιση δεξιοτήτων, είτε μέσα από τις σχολές μας, τις ΕΠΑΣ, είτε μέσα από σύντομα προγράμματα κατάρτισης. Γιατί έχει φανεί από όλες μας τις συζητήσεις με τις επιχειρήσεις, αλλά και από την αγωνία που μας εκφράζει ο κόσμος των εργοδοτών σε κάθε μας συνάντηση, ότι ενώ υπάρχει μείωση της ανεργίας, δεν μπορούν πλέον να βρουν προσωπικό με τις κατάλληλες δεξιότητες που αναζητούν.
0: Άρα λοιπόν επικεντρώνεται το ενδιαφέρον σας.
2: Επικεντρώνουμε το ενδιαφέρον μας στην θωράκιση των ανθρώπων που αναζητούν εργασία με τις κατάλληλες δεξιότητες και με άμεση σύζευξη με τον κόσμο των επιχειρήσεων.
0: Είναι εύκολο ή δύσκολο αυτό, για να κλείσουμε?
2: Συγγνώμη, δεν σας άκουσα.
0: Λέω, είναι εύκολο ή δύσκολο?
2: Είναι δύσκολο. Πάρα πολύ δύσκολο. Ακριβώς αν λάβει κανείς και το ρυθμό υπόψη του και το ρυθμό εξέλιξης της αγοράς εργασίας. Θα πω όμως κάτι. Επικεντρωνόμαστε επίσης και στην ενίσχυση της τεχνικής επαγγελματικής εκπαίδευσης. Το γνωρίζετε, με έχετε φιλοξενήσει και άλλη φορά και είχαμε την
0: δυνατότητα
2: να το πούμε.
0: Το έχουμε κουβεντιάσει, έχετε δίκιο. Ένα κομμάτι το οποίο το ζητάνε πάρα πολύ οι επιχειρήσεις.
2: Ζητούν πάρα πολλοί επιχειρήσεις και έχει καταγραφεί πλέον από κάθε σχετική έρευνα ότι είναι και τα τελευταία επαγγέλματα που θα επηρεαστούν σε πολύ μεταγενέστερο χρόνο από τις
0: τεχνική νοημοσύνη. Ναι, έχετε δίκιο.
2: Και από την τεχνική νοημοσύνη.
0: Έχετε δίκιο.
2: Στην κατεύθυνση αυτή να υπενθυμίσω ότι είναι ανοιχτές ακόμη οι εγγραφές στις σχολές της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης. Να υπενθυμίσω ότι έχουμε 37 διαφορετικές ειδικότητες με επικέντρωση ακριβώς σε τεχνικά επαγγέλματα, παραδοσιακά αλλά και σύγχρονα. Ένα σύγχρονο τεχνικό επάγγελμα είναι ο τεχνίτης αυτοματισμών βιομηχανίας, ο τεχνίτης ναυπηγικής βιομηχανίας, με άμεση απορρόφηση στην αγορά εργασίας και με επιδότηση της μαθητείας κατά τη διάρκεια των σπουδών.
0: Πολύ ενδιαφέροντα τα κόλλα αυτά. Θα βρούμε τον χρόνο να πούμε και περισσότερα, κυρία Χορμόβα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία.
2: Και εγώ σας ευχαριστώ για την
0: καλημέρα
2: επικοινωνία.
0: Μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Κυρία Γιάννα Χορμόβα, ειδικήτρια της Δημόσιας Υπηρεσίας της ΔΥΠΑ, για τα προγράμματα τα οποία τρέχουν, θα τρέξουν, αλλά και αυτά τα οποία θα παρουσιαστούν στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Λοιπόν, και κάπου εδώ τελειώνουμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα πάμε σε διαφημίσεις, αμέσως μετά δελτίο ειδήσεων, και έρχεται ο Άρης Πρωτοσάλτε. Καλημέρα σας.

0: Τρέξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
2: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στο 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
1: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
2: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρε μανιφίκ.
3: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνει εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Αυτό τον Αύγουστο κάθε λεπτομέρεια μετράει. Κλασικές περιπέτειες του θρυλικού Sherlock Holmes έρχονται στην Καθημερινή σε βιβλία τσέπης και audiobook. Διαβάστε, ακούστε, εντοπίστε τα ίχνη, λύστε το μυστήριο. Αυτή την εβδομάδα, σκάνδαλο στη Βοημία και άλλες περιπέτειες. Την Κυριακή με την Καθημερινή. Μαζί, ο τελευταίος τόμος της συλλογής Disney Editor's Choice. 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
5: Σ' ακολουθώ, στην τσέπη σου γλιστράω.
4: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
5: Που έχει στο λαιμό.
6: Η ώρα είναι 8.

0: 100,3.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι η ειδήσεις του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Πολύ αυξημένη είναι αυτή την ώρα η κυκλοφορία των οχημάτων στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού από το ύψος της Νέας Ερυθρέας έως το ύψος της Μεταμόρφωσης λόγω ανατροπής μοτοσυκλέτας. Έντονες είναι οι επιπτώσεις του δημογραφικού στον εκπαιδευτικό χάρτη, σύμφωνα με δημοσίευμα της Καθημερινής που παρουσιάζει τα στοιχεία της Ελστάτ. Από το 2023 στα Θρανία αναμένεται να καθίσουν φέτος περίπου 21.000 λιγότεροι μαθητές. Το πρόβλημα εντοπίζεται στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, δηλαδή νηπιαγωγεία και δημοτικά. Παράλληλα, λόγω έλλειψης μαθητών, διαγράφησαν 100 νηπιαγωγεία και δημοτικά σχολεία από τον εκπαιδευτικό χάρτη. Έγιναν επίσης 307 υποβιβασμοί σχολείων, δηλαδή μειώθηκε ο αριθμός των οργανικών θέσεων των εκπαιδευτικών. Σε εξέλιξη παραμένει η πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στον Άγιο Βλάσιο Βιωτίας. Για την κατασβεσή της επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις. Βελτιωμένη είναι η κατάσταση στην άλλη φωτιά που ξέσπασε χθες στη Βιωτία σε δασική έκταση στην περιοχή Στεφάνη. Βελτιωμένη είναι η κατάσταση και όσον αφορά στην πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες σε χαμηλή βλάστηση και απορρίμματα στο ελληνικό Σαλαμίνας. Όπως έγινε γνωστό από την πυροσβεστική, δεν υπάρχει πλέον κίνδυνος επέκτασής της, ενώ έχει αποκατασταθεί κυκλοφορία στην περιοχή. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιά κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα για τα νησιά του Ιωνίου. Εκτασής της, ενώ έχει αποκατασταθεί κυκλοφορία στην

0: Μη. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν αναμένεται, τουλάχιστον προς το παρόν, να προχωρήσουν σε νέες στρατιωτικές επιθέσεις εναντίον του Ιράν, φέρεται να δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Η Αμερική και άλλες χώρες θα πρέπει να γνωρίζουν ότι τα στενά του Ορμούς δεν θα ανοίξουν παρά μόνο μέσω ιρανικών ρυθμίσεων, δήλωσε από την πλευρά του ο Ιρανός Υφυπουργός Εξωτερικών. Για την έναρξη της εποχής της μεγάλης και ισχυρής Τουρκίας, έκανε λόγο ο Τούρκος πρόεδρος Ερντογάν σε ομιλία του, διαμηνύοντας παράλληλα ότι οι γενοκτόνοι της περιοχής θα ιτηθούν. Η Συρία και το Ιράκ, αλλά και η ευρύτερη περιοχή μας, θα αποκτήσουν το κλίμα ειρήνης και σταθερότητας που επιθυμούν εδώ και χρόνια. Μαζί με την Τουρκία και το τουρκικό λαό θα κερδίσουν όλοι οι αδελφοί λαοί της περιοχής μας. Γνωρίζουμε ποιοι ενοχλούνται από αυτό. Γνωρίζουμε ποιοι ανησυχούν, είπε, εννοώντας το Ισραήλ. Από την πλευρά του, ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας έστειλε από τη Συρία σαφές μήνυμα προς τη Δαμασκό αλλά και την Άγκυρα, ξεκαθαρίζοντας ότι ο Ισραηλινός στρατός δεν πρόκειται να αποχωρήσει από το όρος Ερμών και τη ζώνη ασφαλείας, όσο παραμένουν οι απειλές κατά του Ισραήλ. Παράλληλα, προειδοποίησε ότι η χώρα του θα συνεχίσει να εμποδίζει οποιαδήποτε τουρκική στρατιωτική παρουσία στη Συρία. Λέμβος με 71 μετανάστες εντοπίστηκε τα ξημερώματα στη θαλάσσια περιοχή 15 ναυτικά μίλια ανοιχτά της Ιεράπετρας. Τους μετανάστες περισυνέλεξε δεξαμενόπλιο με σημαία Μάλτας, μεταφέροντες τους καλούς λιμένες. Χθες στην ίδια περιοχή διασώθηκαν 113 μετανάστες. Πραγματική απώλεια για εκατομμύρια ανθρώπους χαρακτήρισε το θάνατο της βασίλισσας της Κάντρι, Ντόλι Πάρτον, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Η θρηλυκή Αμερικανίδα τραγουδίστρια και ηθοποιός έφυγε από τη ζωή χθες σε ηλικία 80 ετών. Δύο μεγάλα ντέρμπι, ΠΑΟΚ ΑΕΚ για την τέταρτη αγωνιστική και Ολυμπιακός Παναθηναϊκός για την πέμπτη αγωνιστική, ανέδειξε η κλήρωση της League Face του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας για την αγωνιστική περίοδο 2026-2027 που πραγματοποιήθηκε χθες. Δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα στο sky.gr. Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του Sky Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
1: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη προβλέπεται έθριος καιρός. Η θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι τους 38 με 39 βαθμούς, η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρο. Στη Θεσσαλονίκη επίσης έθριος καιρός με λίγα σύννεφα το μεσημέρι απόγευμα, η θερμοκρασία μέχρι 36 βαθμούς. Η άνεμη ασθενή σε ένα νοτιαδάκι το μεσημέρι μέχρι 4 μποφόρο στο θερμαϊκό. Γενικότερα στη χώρα προβλέπεται γενικά έθριος καιρός με κάποια σύννεφα το μεσημέρι απόγευμα στα επιρροτικά, στα ορεινά της κεντρικής και ανατολικής Μακεδονίας ίσως εκδηλωθούν λίγες τοπικές μπόρες. Η άνεμη βόρειοι στα πελάγη 5 με 6 μποφόρο. Η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει, θα φτάσει στα περιοριστικά το μεσημέρι τους 37 με 38 και τοπικά τους 39 βαθμούς, στο Ιόνιο, Κρήτη και Ανατολικό Αιγαίο τους 35 με 36 βαθμούς, στη Νότια Κρήτη και λίγο παραπάνω. Την Πέμπτη βοριάδες στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ, Παρασκευή και Σάββατο οι βοριάδες στο Αιγαίο ενισχύονται και άλλο, θα φτάσουν και τα 8 μποφόρ, η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα ανατολικά τμήματα, με πιο δροσερή μέρα το Σάββατο, θα παραμείνει όμως σε επίπεδα πάνω από τα κανονικά στη Δυτική Ελλάδα. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας στην ιστοσελίδα sky.gr στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάζετε και τις φωτογραφίες σας.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας ο Άρης Πορτοσάλτε.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό σας. Καλωσορίζω όλες και όλους στη σημερινή ραδιοφωνική μας συνάντηση. Εύχομαι τα καλύτερα υγεία πάνω απ' όλα και να ανταπεξέλθουμε στην καθημερινότητά μας, Τετάρτη 26 Αυγούστου. Από ό,τι καταλαβαίνω, κυρίως στις βραδινές ώρες αντιλαμβάνεται κανείς την επιστροφή. Και κάθε μέρα και θα είμαστε περισσότεροι, έως ότου ολοκληρώσουμε την παρουσία μας όλοι μαζί εδώ, τη ζωή μας στο λεκανοπέδιο. Λοιπόν, δεν χρονοτριβώ, παρά το γεγονός ότι υπάρχει ποικιλία ειδήσεων σήμερα. Σας έχω ήδη εναγγείλει από προχθές ότι θα είναι μαζί μας ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Πολύ καλημέρα, σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
2: Λοιπόν, κύριε Υπουργέ, πάμε στα θέματα μας. Στο ακαθόδε ζήτημα, το οποίο μας βασανίζει κάθε πια χρόνο. Λοιπόν, απολογισμός έως σήμερα. Φαντάζομαι ότι η περίοδος συνεχίζεται, δεν είναι έως τέλος Σεπτεμβρίου η επικίνδυνη περίοδος.
3: Πράγματι δεν έχει τελειώσει η αντιπυρική. Βρισκόμαστε ήδη σε μια κρίσιμη περίοδο, γιατί το τέλος Αυγούστου έχουμε αρκετή ξηρασία. Γίνεται, θα έλεγα, μπαρούτι, γιατί έχει στεγνώσει την κυριολεξία. Έχουμε πάρα πολύ καυσιμή ύλη και αυτή τη βδομάδα μπαίνουν και πάλι και άνεμοι και βορειοανατολικοί στο Αιγαίο, που θα μας επιβαρύνουν όλες αυτές τις περιοχές μέχρι και την ανατολική Βοιωτία, την Εύβοια, την Αττική και την Ανατολική Πελοπόννησο, αλλά και όλα τα νησιά του Αιγαίου. Και βέβαια έχουμε και έναν δυτικό ισχυρό άνεμο, βορειοδυτικό, ο οποίος επηρεάζει και τα νησιά του Ιωνίου. Άρα λοιπόν και εκεί για σήμερα, ειδικά στα νησιά του Ιωνίου, Πελάγους, έχουμε δείκτη κινδύνου 4, άρα λοιπόν θέλει, είναι σε πορτοκαλί

0: Συναγερμό. Ήταν ένα καλοκαίρι το οποίο.
1: Αφήστε να το εξειδικεύσουμε με τις ερωτήσεις.
0: Βεβαίως.
1: Ωραία. Πρώτα απ' όλα, ας δούμε τι έχει συμβεί ως σήμερα. Ποιος είναι ο απολογισμός. Ο απολογισμός στην καταστροφή. Δηλαδή, σύνολο πυρκαγιών και καμένων, ναι, αποτεφερωμένων εκτάσεων.
0: Είχαμε πράγματι ένα μεγάλο αριθμό πυρκαγιών. Κάναμε μια προσπάθεια να μειώσουμε τις πυρκαγιές. Μέχρι σήμερα μετράμε 3.083 πυρκαγιές από την έναρξη της αντιπυρικής. Οι 830 είναι μόνο μέσα στον Αύγουστο. Είναι ένας πάρα πολύ μεγάλος αριθμός πυρκαγιών. Συγκριτικά βέβαια με τα προηγούμενα έτη, να πω ότι έχουμε μία μείωση της τάξης του 20%. Κάναμε μία εκστρατεία να πείσουμε τον κόσμο μέσα από την ενημέρωση αλλά και μέσα από τη λειτουργία της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού να πούμε ότι θα πιάσουμε τον εμπριστή. Μειώσαμε λοιπόν κατά 20%, αλλά και πάλι ο αριθμός για μια χώρα όπως την Ελλάδα, που είναι hot spot, είναι μια μεσογειακή χώρα, που όπως και οι υπόλοιπες χώρες, η Ισπανία, η Πορτογαλία που επλήγησαν φέτος, η Γαλλία, η Ιταλία αλλά και η Τουρκία, έχουμε κάθε χρόνο αυτή την απειλή και ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια θα έλεγα με επιθετικές φωτιές. Είχαμε λοιπόν 3.083 φωτιές μέχρι τώρα και έχουν καεί 300.000 στρέμματα, από τα οποία περίπου τα 35.000 στρέμματα είναι δάση και τα υπόλοιπα είναι υπόλοιπες καλλιέργειες, είναι καλαμιές βάλτι, είναι δασικές εκτάσεις με χαμηλούς θάμνους. Εν πάση περιπτώσει, αυτά τα στατιστικά είναι χρήσιμα για το τέλος, να δούμε τι έχει γίνει.
1: Ωραία. Ωραία. Αλλά ταυτοχρόνως υπάρχουν και καταστροφές σε περιουσιακά στοιχεία. Τα οποία θα το συζητήσουμε,
0: ναι,
1: και
0: πράγμα.
1: Αυτό θέλω να πω ότι δεν το παραβλέπω. Απλώς θα το βάλω, προσπαθώ να τα βάλω σε μια σειρά τα πράγματα, κύριε Υπουργέ. Λοιπόν, από την αναλογία πυρκαγιών, είπατε 3.000 πυρκαγιές, 300.000 στρέμματα. Τα περισσότερα στρέμματα κάηκαν σε πόσες πυρκαγιές? Υπάρχει τέτοια στατιστική?
0: Όντως υπάρχει, να σας πω ότι τέσσερις πυρκαγιές ήταν εκείνες που μας έδωσαν τα 2/3 των καμένων εκτάσεων.
1: Τα 2/3 των 300.000 στρεμάτων είναι.
0: 200.000 στρέμματα μας έδωσαν τέσσερις πυρκαγιές.
1: Ναι. Ήταν Κιθερώνας κατά κύριο λόγο.
0: Ήταν το κρίσιμο τετραήμερο, θα έλεγα, τότε που είχαμε τους ισχυρούς θεολόδες.
1: Πόρτο Γερμενό και η ευρύτερη περιοχή.
0: Ήταν η πρώτη πυρκαγιά, ήταν στο Ρέθυμνο στις 28 Ιουλίου, στην Κρία Βρύση, στο νότιο Ρέθυμνο, στο Δήμο του Αγίου Βασιλείου. Αυτή ξεκίνησε με πραγματικά θυελώδεις ανέμους και ήρθε την επόμενη μέρα άλλη μια στο Κουρταλιώτικο Φαράγγι, πάλι στην ίδια περιοχή, οι οποίες ενώθησαν και μας έδωσαν τελικά 50.000 στρέμματα καμένης γης. Δυστυχώς εκεί χάσαμε και δύο πυροσβέστες μας, δύο εξαιρετικούς πυροσβέστες, οι οποίοι βρέθηκαν στο λάθος σημείο και δυστυχώς χάθηκαν και
1: περικυκλωμένοι από τη φωτιά.
0: Ήταν πράγματι ένα πλήγμα για μας, για όλους, την πολιτική προστασία, για το πυροσβεστικό σώμα. Και βέβαια είχαμε και τις δύο φωτιές την ίδια ημέρα, στις 31 Ιουλίου, στην περιοχή της Βιωτίας. Η πρώτη ήταν στην Ξηρονομή, ξεκίνησε στις 7.30 το πρωί, και η δεύτερη από τον Άγιο Βασίλειο της Βιωτίας και επεκτάθηκε στη συνέχεια στο Πόρτο Γερμενό.
1: Όπου έγινε το δεύτερο δυστύχημα με την πτώση του ελικόπτερου, που θα το συζητήσουμε και αυτό.
0: Αυτά λοιπόν, αυτές οι τέσσερις φωτιές μας έδωσαν 200.000 στρέμματα καμένης γης. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, είναι και οι υπόλοιπες σημείες, όπως λέτε, και τα υπόλοιπα τα οποία συνέβησαν, τα οποία επιβαρύνουν την κατάσταση.
1: Ναι. Γιατί σε ό,τι αφορά στις καμένες περιουσίες πια των συμπολιτών, συμπατριωτών μας, θέλω να συζητήσουμε, γι' αυτό το αφήνω παρακάτω, για να το συνδυάσουμε με τον τρόπο κατοίκησης περιοχών, mm-hmm. που φαντάζομαι ότι έχετε πια την, mm-hmm. Την τεχνογνωσία, την εμπειρία και να μας περιγράψετε πώς ακριβώς στίζουμε και πώς πρέπει να ξέρουμε, όσοι έχουμε κτίσει, στις συνθήκες που θα περιγράψετε, τι πρόσθετα μέτρα πρέπει να έχει ο καθένας ως ιδιώτης για να αποφευθεί η καταστροφή στο τέλος. Αλλά το αφήνω και αυτό κατά μέρος. Είπατε ότι σε τέσσερις πυρκαγιές, σε δύο σημεία της πατρίδας μας, κάηκαν τα περισσότερα στρέμματα διότι δεν μπορούσαν να πετάξουν αεροσκάφη. Αναπτύσσεται μια φιλολογία. Αν έχουμε επαρκή αεροσκάφη, ενέργεια μέσα πυρόσβεσης, συγκρίσιμα με τις επίγειες μονάδες. Διότι υπάρχει πολιτικός αρχηγός, τον οποίον άκουγα τις προάλλες, ο κύριος Τσίπρας, ο οποίος έλεγε ότι, βρε παιδί μου, τι θα τα κάνουμε, αν παίρναμε ένα Ραφάλ λιγότερο, αν παίρναμε ένα F-35 λιγότερο και παίρναμε περισσότερα Καναντέρ ή περισσότερα ελικόπτερα κτλ. Θα ήθελα, παρακαλώ πολύ, να ξεκινήσουμε από αυτό, κύριε Υπουργέ. Πόσα αεροσκάφη ενοικιάστηκαν φέτος? Ποια ήταν η δύναμη, δηλαδή, της αεροπυρόσβεσης?
0: Θα σας πω λοιπόν, κύριε Παδοσάλτε, ότι στο θέμα του αεροπορικού στόλου έχουμε αναλογικά τον μεγαλύτερο στόλο της Ευρώπης. Έχουμε μια σύμβαση πλαίσιο με την οποία μισθώνουμε εν αέρια μέσα, αεροπλάνα και ελικόπτερα. Είναι 51 που μισθώνονται κάθε χρόνο και για τα επόμενα δύο χρόνια ήδη, δηλαδή η σύμβαση πλαίσιο τρέχει δύο χρόνια, τη φετινή και άλλα δύο χρόνια. Είναι 51 μισθωμένα και είναι και περίπου τα 30 τα εθνικά, τα Καναντέρ, τα Πεσεντέλ, είναι τα Σινούκ. Είναι όλα αυτά τα μέσα τα οποία μας βοηθούν στο να κάνουμε αυτή τη δουλειά, την αεροπορική υποστήριξη των επίγειων δυνάμεων. Είναι ο στόλος αυτός πολύ μεγαλύτερος από άλλων μεγαλύτερων χωρών και πραγματικά δεν έχουμε θέμα στον αριθμό. Έχουμε, όπως είπατε και εσείς, το πρόβλημά μας δεν ήταν στην επάρκεια των μέσων, διότι στις 3.050 τόσες φωτιές είχαμε την επέμβαση, την άμεση επέμβαση και μάλιστα με μεγάλους αριθμούς εναερίων μέσων. Το πρόβλημά μας ήταν εκεί που δεν μπορούσαν να πετάξουν. Όπως είπατε,
1: θα μπορούσε να πει κανείς, θα μπορούσε για να το συμπληρώσουμε τώρα, να το ολοκληρώσουμε, θα μπορούσε να πει κανείς ότι η χρονιά κύλησε, η θερινή περίοδος κυλούσε καλά μέχρι που ήρθαν αυτές οι δύο μεγάλες πυρκαγιές. Τι συμβαίνει λοιπόν, αυτό θέλω να μας εξηγήσετε τώρα που το ξεκινήσατε. Τι συμβαίνει λοιπόν και έρχεται η καταστροφή, η πολυήμερη πυρκαγιά? Πού οφείλεται η πολυήμερη πυρκαγιά, κύριε Τουρνά?
0: Να σας πω, να πάρουμε την μεγάλη πυρκαγιά η οποία ξεκίνησε, όπως σας είπα, είχαμε την πρώτη στην Ξηρονομή περίπου στις 7.30 το πρωί. Εκεί κινητοποιήθηκαν οι πηγές δυνάμεις, πήγανε, η άνεμη ήταν θυελώδης, έτρεξε με μεγάλη ταχύτητα, έφτασε πολύ γρήγορα, έφτασε στην παραλία.
1: Δεν μπορούσε να σηκωθεί αεροπλάνο ούτε ελικόπτερο.
0: Όχι, δόθηκαν απογειώσεις, απογειώθηκαν και πήγανε στην περιοχή και μετά στις 9 και 4 σκάει η δεύτερη φωτιά η οποία ήταν στον Άγιο Βασίλειο από πάνω, στον Κιθερώνα. Εκεί λοιπόν, το πρώτο έχουμε ότι και τα επίγεια μέσα δυσκολεύονται να φτάσουν όταν έχουμε έναν ορεινό όγκο και μάλιστα δεν είχαν πρόσβαση. Πλησίασαν, αλλά δεν μπορούσαν να φτάσουν στη φωτιά, διότι ήταν στην πλαγιά, σε απόκρινο σημείο και δεν μπορούσαν. Εκεί λοιπόν είναι απαραίτητο να έχουμε τα εναέρια μέσα, τα οποία θα καθυστερήσουν τη φωτιά και θα δώσουν στις επίγειες δυνάμεις το χρόνο για να τοποθετηθούν, να αναπτύξουν τις σωλήνες τους, τις εγκαταστάσεις τους που λέμε στο πυροσβεστικό σώμα, για να μπορέσουν να προσεγγίσουν και να κόψουν τη φωτιά. Ούτε οι επίγειες δυνάμεις μπορούσαν να φτάσουν, οι εναέρες δυνάμεις είχαν απογειωθεί ήδη και πήγαιναν στην Ξηρονομή. Με το που έσκασε αυτή η φωτιά, έγινε εκτροπή από το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο κάποιων εναέριων μέσων να πάνε να χτυπήσουν πρώτη προσβολή στη φωτιά που είχαμε στον Κιθερώνα. Παράλληλα, δόθηκε εκτροπή και στους τράκτορες οι οποίοι περιπολούσαν στην Αττική. Παρ' όλα αυτά, όταν έφτασαν, δεν μπορούσαν να κάνουν ούτε υδροληψία, ούτε ρήψεις νερού. Yeah. Και αυτό γιατί ο άνεμος ήταν πάνω από 100 χιλιόμετρα, είχε καταβάτες ανέμους γιατί ήταν βόρειο-ανατολικός, άρα στα δυτικά υπήνεμα τον είχε έντονες αναταράξεις. Να σας πω ότι τα εναέρια μέσα δεν μπορούσαν να κατέβουν κάτω από τα 1000 πόδια. Όχι να κάνουν υδροληψία, όχι να κάνουν βολή, αλλά δεν μπορούσαν καν να.
1: Σας διακόπτω λοιπόν, και πάλι. Άρα συγγνώμη, ολοκληρώστε.
0: Άρα λοιπόν, δεν είχαμε τα εναέρια μέσα που θα έκοβαν τη φόρα της φωτιάς, θα την καθυστερούσαν και δεν είχαν και τη δυνατότητα τα επίγεια μέσα να φτάσουν στο σημείο της φωτιάς.
1: Και σε συνδυασμό με τους θυελώδεις ανέμους, αυτό το πράγμα επεκτείνεται με αστραπιαίως.
0: Επεκτήθηκε, εξαπλώθηκε με αρκετά μεγάλη ταχύτητα, πέρασε από την νότια πλευρά του Κιθερώνα, φτιάχτηκε μια γραμμή άμυνας στο προσήλιο εκεί στο Πόρτο Γερμανό, δηλαδή στη βορεινή πλευρά που βλέπει την νότια πλαγιά του Κιθερώνα. Μάλιστα, είχα πάει και εγώ στη 1:30 μαζί με τον Δήμαρχο, μαζί με τους στρατηγούς μας, να δούμε την παράταξη των δυνάμεων. Ήταν ένας τεράστιος αριθμός από αυτοκίνητα τα οποία είχαν συγκεντρωθεί και είχαν κάνει μια γραμμή άμυνας. Μάλιστα, είχαμε και τους εθελοντές μας, είχαμε πραγματικά πολύ μεγάλη δύναμη, οι οποίοι πίστευαν ότι κατεβαίνοντας στη φωτιά, είχαμε τους ασοκομάντους οι οποίοι είχαν διεισδύσει μέσα και πίστευαν ότι, εν πάση περιπτώσει, με αυτή την άμυνα θα μπορέσουν να την κόψουν. Αλλά ήταν ο άνεμος τέτοιος και κατά τη διάρκεια της νύχτας. Ενδεχομένως έχετε δει το βίντεο, και κατά τη διάρκεια της νύχτας τέτοιος ο άνεμος, δεν κόπασε καθόλου. Συνέχισε να πνέει με ενδεχομένως πάνω από 90-100 χιλιόμετρα. Ένα οριζόντιο καυτό νέφος κάλυπτε όλη την κοιλάδα που είναι το Πόρτο Γερμενό, και γύρω στις 3.30 με 4 η ώρα υπάρχει ένα σχετικό βίντεο, το οποίο δείχνει πραγματικά να βρέχει φωτιά σε όλο το πρώτο Πόρτο Γερμενό και να καίει και την απέναντι πλευρά του Μύτικα, στη νότια πλευρά του Πόρτο Γερμενού. Έβρεξε πραγματικά φωτιά σε όλο το Πόρτο Γερμενού μέχρι και απέναντι. Μάλιστα, εκείνη την ώρα ήμουνα σε επικοινωνία γύρω στις 3.30 ώρα, 4:20, με τον Δήμαρχο της Μάνδρας Ιδηλίας, με τον οποίο είχαμε μια πολύ καλή συνεργασία για να δούμε πώς θα αντιμετωπίσουμε την κατάσταση, ο οποίος δεν πίστευε αυτό που έβλεπε και εγώ δεν πίστευα αυτό που μου περιέγραφε. αυτό που έπεφτε από τον ουρανό.
1: Ναι. Κύριε Υπουργέ, επειδή στον τόπο μας η πολιτική σε ένα εύρος της, σε ένα κομμάτι της διεξάγεται με αερολογίες, είπατε προηγουμένως ότι είχαμε φέτος όλα εκείνη την δύναμη αεροπυρόσβεσης, αλλά κάπου διασπάστηκαν οι δυνάμεις και δεν έπρεπε να πάνε στο Ρέθμινο και δεν προλάβατε την φωτιά στην έναρξή της στον Κιθαρόνα. Μπορεί να ακούσετε την κριτική, τι θα απαντούσατε στην κριτική ότι δεν ήταν σωστά τοποθετημένες οι δυνάμεις αεροπυρόσβεσης?
0: Μα να σας πω ότι έχουμε τέτοια διασπορά δυνάμεων που καλύπτουμε όλες τις περιοχές και την νησιωτική Ελλάδα, γιατί okay, τα νησιά μας είναι η ευλογία μας. Απ' την άλλη μεριά, επιχειρησιακά μας δημιουργεί πρόβλημα. Άρα λοιπόν έχει γίνει μια καλή σχεδίαση και έχουμε επιχειρησιακές δυνάμεις αλλά και ένα αέρια μέσα σε όλη τη χώρα. Να σας πω ότι στην Κρήτη για φέτος, τα τελευταία χρόνια, τα 2-3 χρόνια, έχουμε 4 ελικόπτερα τοποθετημένα μόνιμα, 2 στο Ηράκλειο και 2 στα Χανιά. Βεβαίως να σας πω ότι στη φωτιά της Κρήτης, επειδή είδαμε ότι εξελισσόταν με αυτή την ταχύτητα ο άνεμος και θα χρειαζόταν επιπλέον βοήθεια, πήραν εντολή να απογειωθούν και Καναντέρ και Έριξον και να πάνε. Το Έριξον της Καλαμάτας, Καναντέρ από την Ελευσίνα 4-15, να πάνε στην περιοχή. Πήγαν και δεν μπόρεσαν να κάνουν ούτε μία ρήψη. Να σας πω, κύριε Πρωτοσάλτε, ότι σε αυτή τη φωτιά απογειώθηκαν και οι τράκτορες με επιβραδυτικό από το Τατόι. 6 τράκτορες πήγαν στο νησί, δεν μπόρεσαν να κατέβουν κάτω από τα 3.000 πόδια για να αφήσουν το υγρό το οποίο κουβαλούσαν μαζί τους από το Τατόι και τελικά έφυγαν άπραγοι. Και τι έκαναν? Το υγρό, το επιβραδυτικό, το έριξαν στη θάλασσα για να γυρίσουν να προσγειωθούν. Άρα δεν ήταν το θέμα το αν είχαμε ή δεν είχαμε. Είχαμε επάρκεια μέσων. Ποτέ δεν ξεμείναμε από υπτάμενα
1: μέσα. Μέσα. Από υπτάμενα μέσα. Ήταν. Τώρα, υπάρχει όμως εδώ και ακόμη μια παράμετρος και να την θέσω και αυτήν υπόψη σας και να μας δώσετε την απάντηση. Ξέρετε, πολλοί για πολλούς λόγους, τώρα δεν θα χαθούμε για ποιους λόγους, μας λένε ότι τόσα χρόνια δεν έχουμε πάρει αυτό το περίφημο ρωσικό ογκώδες μέσων αεροπυρόσβεσης, το οποίο με μια ρήψη μπορεί να σβήσει φωτιές τύπου όπως ήταν στο δάσος της Δαδιάς που κάτσε ένα μήνα. Θέλω να πω έτσι, αυτό όμως απλώνεται και σαν ένα μύθευμα μέσα στην κοινωνία, η οποία κοινωνία άλλοτε ξέρει τα δεδομένα, άλλοτε δεν τα ξέρει. Ποια είναι η απάντησή σας ως τις δυνατότητες αυτού του μέγα ρωσικού αεροσκάφους?
0: Θα σας πω ότι το Μπεργέφ είναι ένα καλό αεροπλάνο που κάνει για τις αντίστοιχες περιοχές. Και δεν υπάρχει μόνο αυτό. Υπάρχουν και αντίστοιχα αμερικάνικα. Έχουν διασκευαστεί και αεροπλάνα C-130 και ρίχνουν τέτοιο υγρό. Πράγματι, τον Μπεργέφ κάνει καλή δουλειά στη στέπα, σε flat terrain. Εκεί όπου πραγματικά μπορεί να πετάξει με τη μεγάλη ταχύτητα και να κάνει αυτή τη δουλειά. Στην Ελλάδα έχουμε διαφορετική μορφολογία. Έχουμε ορεινούς όγκους. Καλούμαστε να επιχειρήσουμε σε κοιλάδες, σε χαράδρες. Εδώ λοιπόν, χθες επιχειρούσαμε στην κοιλάδα του ΑΟΥ. Είχαμε πάρα πολλές φωτιές χθες και προχθές από καταιγίδες και κεραυνούς. Εκεί πώς θα μπει ένα τέτοιο αεροπλάνο? Πρέπει να μπει ένα ελικόπτερο. Γι' αυτό έχουμε και.
1: Ερώτηση, αν μου επιτρέπετε, ζητώ συγγνώμη, ειλικρινά ζητώ συγγνώμη που σας διακόπτω διαρκώς, αλλά να πετάξει, θα πει κάποιος, από πιο μεγάλο ύψος και να ρίξει το νερό μια που έχει μεγάλη ποσότητα.
0: Είναι εντελώς αναποτελεσματικό. Μέχρι να φτάσει στο έδαφος θα έχει διαλυθεί και αν είναι πάνω από φωτιά, εν πάση περιπτώσει, θα έχει εξατμιστεί. Άρα λοιπόν, ναι, είναι καλό για τις αντίστοιχες περιοχές. Στην Ελλάδα έχει το πυροσβεστικό σώμα έχει βγάλει μια επιχειρησιακή απέτηση, την οποία εμείς υλοποιήσαμε και η οποία προβλέπει διαφορετικά εναέρια μέσα. Προβλέπει δηλαδή και βαριά ελικόπτερα όπως είναι τα Έριξον, τα οποία κάνουν καταπληκτική δουλειά, έχουν μεγάλη δυνατότητα φορτίου, δεν έχουν τόσο μεγάλη διάρκεια πτήσεως, πετάνε 1,5 έως 2 ώρες, αλλά παρόλα αυτά κάνουν εξαιρετική δουλειά. Ζήτησαν και νικιάσαμε τα Γκούστα Μπέλτα 2-14 με δυνατότητα 3 τόνων νερού που ήταν μέχρι και 3-3,5 ώρες. Άρα λοιπόν είναι ένα ευέλικτο, ταχυκίνητο, ένα ελικόπτερο που μπορεί να κάνει πολλές προσβολές στη μονάδα του χρόνου. Ζήτησαν και νικιάσαμε 22 τράκτορες. Είναι ένα πολύ καλό αμφίβιο αεροπλάνο το οποίο μπορεί να κουβαλάει και επιβραδυτικό υγρό, το οποίο κάνει υδροληψία. Μπορεί και αυτό στη μονάδα του χρόνου να κάνει πολλές προσβολές. Αν έχει μια λίμνη δίπλα, αν έχει ένα κόλπο, μπορεί πραγματικά να κάνει σημαντική δουλειά. Και βέβαια έχουμε ένα κράμα, εν πάση περιπτώσει, που έρχεται να συμπληρώσει τα Καναντέρ που είναι τα βαριά μας.
1: Και
0: βαριά.
1: Πότε περιμένουμε τα πρώτα Καναντέρ που από τη σειρά παραγωγής που φτιάχτηκε ακριβώς για τις παραγγελίες που έδωσε η Ελλάδα?
0: Ναι, εκείνο που έχω να πω εδώ ότι είναι πραγματικά ήμασταν πρωτοπόροι σε αυτό το πρόγραμμα, γιατί όπως ξέρετε η Καναντέρ είχε κλείσει τη γραμμή παραγωγής.
1: Για αυτά που έχουμε τώρα, για τη σειρά αυτών που έχουμε τώρα.
0: Χρόνια είχε κλείσει τη γραμμή παραγωγής πράγματι. Χάρη στην πρωτοβουλία τη δική μας μέσω της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, άνοιξε η γραμμή παραγωγής, χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και από 6 χώρες. Εμείς θα παραλάβουμε 7 τέτοια αεροπλάνα DHC De Havilland 515. Θα ξεκινήσουμε, θα είμαστε οι πρώτοι που θα παραλάβουμε.
1: Πότε,
0: το πρώτο, το 2028, και μέχρι το 2031 θα τα έχουν παραλάβει και τα 7. Να πω εδώ πέρα ότι τα 2 είναι πληρωμένα από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό, από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα υπόλοιπα 5 τα πληρώνουμε μέσα από το πρόγραμμα υγείας, από ευρωπαϊκή χρηματοδότηση.
1: Και ποια είναι η διαφορά αυτού του αεροσκάφου, κύριε Υπουργέ, σε σχέση με τις παλιάς τεχνολογίες που έχουμε σήμερα και τα οποία απαιτούν βέβαια άξιοι χειριστές να τα συντηρούν άξιοι μηχανικοί και είναι πώς θα το πω, αξιόμαχα μέσα.
0: Καλά κάνετε και το λέτε, γιατί πράγματι οι μηχανικοί μας δουλεύουν όλη τη νύχτα για να τα έχουν έτοιμα με το πρώτο φως, και έχουμε, θα έλεγα, παρότι είναι παλιά, ιδιαίτερα τα CL215 που είναι πάνω από 40 ετών, έχουμε και τα CL415 τα οποία είναι πιο σύγχρονα, κάνουν εξαιρετική δουλειά, μας βοηθάνε πάρα πολύ, σε πάρα πολλές φωτιές έχουν συνδράμει και έχουν πρωταγωνιστήσει. Τα 515 τώρα έχουν τα εξής πλεονεκτήματα. Πρώτα απ' όλα είναι ψηφιακά, έχουν glass cockpit, έχουν σύγχρονα συστήματα, μπορούν, διευκολύνουν τον πιλότο στην πτήση, ακόμα και στην βολή, και έχουν βέβαια τη δυνατότητα να παίρνουν 7 τόνους νερό, να παίρνουν σε αυτά να είναι και ένας τόνος αφρός.
1: Σε σχέση με τα σημερινά.
0: Ένα τόνο παραπάνω.
1: Μάλιστα.
0: Ένα τόνο παραπάνω, κάνουν υδροληψία σε συντομότερο χρονικό διάστημα, στα 16 δευτερόλεπτα έχουν κάνει υδροληψία, έχουν συστήματα πλεύσης, πλοήγησης. Είναι ένα σύγχρονο αεροπλάνο, το οποίο πιστεύω ότι θα πρωταγωνιστήσει τα επόμενα χρόνια. Είμαστε πρωτοπόροι σε αυτό.
1: Η πρώτη παραγγελιοδόχος χώρα είναι η Ελλάδα. Αυτό έχει σημασία.
0: Σωστό.
1: Στην νέα γραμμή παραγωγής του εργοστασίου.
0: Ναι.
1: Τώρα, τα υπόλοιπα πώς θα νοικιάζουμε, τι καθεστώς ενοικίασης, κύριε Τουρνάδη, ότι πάω τώρα στο σκέλος του δυστυχήματος, να καταλάβουμε λίγο, γιατί συζητώντας προχθές με τον κύριο Φέδωνα Καραϊωσιφίδη, τον εκδότη του περιοδικού Πτήσεις και Διάστημα, μας είπε εδώ ότι υπάρχει ένα κενό ως προς την διερεύνηση του δυστυχήματος, θα το συζητήσουμε. Ένα κενό, επειδή ακριβώς είναι στρατιωτικό κτλ., δεν μπορεί ο ΔΕΑΣΑΜ να κάνει να βρει τις συνθήκες. Αλλά θα πάμε σιγά-σιγά, θα το εξελίξουμε τη συζήτησή μας. Με ποιο καθεστώς νοικιάζουμε αεροσκάφη?
0: Εμείς δεν πάμε απευθείας σε μίσθωση. Εμείς πάμε μέσω της NSPA, της NATO Support Procurement Agency. Είναι ένας ανατολικός οργανισμός μέσα από τον οποίο κάνουμε αρκετές δουλειές.
1: Δηλαδή νοικιάζει εκείνος για μας.
0: Μία από αυτή είναι ακριβώς ότι αναθέτουμε στην NSPA, με την οποία έχουμε σύμβαση ως χώρα και οι ενόπλες δυνάμεις και τα σώματα ασφαλείας. Ζητάμε από την NSPA να κάνει για μας έναν διαγωνισμό. Και ζητάμε τα συγκεκριμένα μέσα, αυτά τα μέσα.
1: Προκειμένου να διασφαλιστεί η ακαιρεότητα της λειτουργίας του κράτους και να μην υπάρχουν ζητήματα διαφάνειας, ας πούμε. Θέλω να πω ότι. Ενδεχόμενης διαφθοράς.
0: Είναι εντελώς διαφανής ο τρόπος.
1: Μάλιστα.
0: Είναι σύμφωνα με τα ανατολικά πρότυπα. Να σας πω ότι οι προδιαγραφές βγαίνουν από το πυροσβεστικό σώμα. Το πυροσβεστικό σώμα είναι εκείνο το οποίο λέει: εγώ, αυτή είναι η επιχειρησιακή μου απέτηση. Διαβιβάζεται στην NSPA. Η NSPA κάνει το διαγωνισμό για να γλιτώσουμε και να μην κάνουμε κάθε χρόνο αυτό το διαγωνισμό, γιατί είναι και, παίρνουν και πάνω από ένα χρόνο διαρκούν αυτοί οι διαγωνισμοί και στην NSPA. Άρα λοιπόν έγκαιρα κάναμε αυτό το διαγωνισμό, ο οποίος είναι μια σύμβαση πλαίσιο για 3-2 χρόνια, μια πενταετή σύμβαση. Και με αυτόν τον τρόπο θα έχουμε, όπως σας είπα, τα επόμενα χρόνια θα έχουμε 51 μισθωμένα αεροπλάνα με αυτή τη διαφανή διαδικασία του ΝΑΤΟ.
1: Αεροπλάνα και ελικόπτερα μαζί.
0: Είναι όπως σας είπα, είναι τα Ericsson, τα 8 Ericsson, είναι τα 14 τα Gusta Bell 214ST, είναι τα 22 τράκτορες, είναι όλα αυτά τα εναέρια μέσα.
1: Τα πληρώματα αυτών των μέσων των εναέριων, τα όλα προσλαμβάνονται από τις εταιρείες που συμβάλλεται αυτός ο οργανισμός του ΝΑΤΟ.
0: Πολύ καλά. Είναι ακριβώς, εμείς μισθώνουμε όλο το πακέτο. Εμείς μισθώνουμε τα μέσα, τα οποία περιλαμβάνουν το αεροπλάνο ή το ελικόπτερο, περιλαμβάνουν τα πληρώματα, τους μηχανικούς.
1: Εκείνοι, τους εντοπίζουν εκείνοι.
0: Την υποστήριξη, τη συντήρηση, ακόμα και το χώρο. Εμείς τους δίνουμε το χώρο και αυτοί εγκαθιστούν τις εγκαταστάσεις που χρειάζονται. Τα ISOBOX, για την υποστήριξη.
1: Και το κατσαβίδι είναι δικό τους.
0: Τα πάντα. Εμείς τι παίρνουμε από αυτό, πληρώνουμε και παίρνουμε την υπηρεσία.
1: Είναι αυτό που λέμε το leasing, όπως κάνουμε leasing στο αυτοκίνητο. Όλα τα άλλα τα έχει η εταιρεία, εμείς πληρώνουμε
0: όλα.
1: Μόνο τη μηνιαία μίσθωση.
0: Τα πάντα όλα.
1: Μάλιστα. Ωραία. Κλείνουμε εδώ προς το παρόν, κύριε Υπουργέ, και θα συνεχίσουμε και το επόμενο ημίωρο. Για να πω ακριβώς τον τίτλο, γιατί τον μισό λεπτό να επαναλάβω τον τίτλο του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Υπουργός Ευάγγελος Τουρνάς. Διάλειμμα εδώ, ειδήσεις σε τίτλους. Η συνέχεια αμέσως μετά. Καλημέρα σας.
2: Πρώτο φως να βάφει μπλε τον ορίζοντα. Ξεκινήσαμε κρυφά, παράνομα. Βρήκαμε καταφύγιο ένας τον άλλον. Όμως ο ρωτάς μας είναι καταδικασμένος να ζει μονάχα στις μπλε ώρες.
3: Μπλε ώρες. Η νέα συγκλονιστική δραματική σειρά του Ανδρέα Γεωργίου έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Sky.
4: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
5: Οπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Ιδέα.
7: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
8: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
7: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
8: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
7: Αισθάνεσαι σπίτι.
8: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
9: Τον Αύγουστο, ο Μίκη, ο Γκούφι και οι συναρπαστικές τους περιπέτειες είναι στην Καθημερινή. Κάθε εβδομάδα, ένας νέος τόμος από τη συλλογή Disney Editor's Choice. Αυτή την Κυριακή, η Αυτοκρατορία των Πάγων. Ένας αδίστακτος δικτάτορας από τη μακρινή παγετωνία απειλεί να καταστρέψει τον κόσμο. Θα τα καταφέρει την Κυριακή με την Καθημερινή.
10: Τον εξώστη.
11: Ναι, από εδώ βλέπεις τα πάντα.
10: Και σχολιάζεις τους πάντες.
11: Δεν θα μας ξεφύγει κανείς και τίποτα.
10: Ρεπορτάζ, ειδήσεις, παρασκήνια και συνεντεύξεις.
11: Από την πρώτη θέση της ενημέρωσης.
12: Στον εξώστη. Με τον Αντώνη Αντζολέτο και τον Γιάννη Καντέλη. Κάθε μέρα στις 10 το πρωί. Στον Sky 100,3.
13: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
14: Φέτος έχουν ξεσπάσει 3.083 πυρκαγιές μέχρι στιγμής, αριθμός μειωμένος κατά 20% σε σχέση με πέρυσι, τόνισε στο Sky ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς. Σημείωσε ότι 830 φωτιές ξέσπασαν μέσα στον Αύγουστο. Ο Υπουργός σημείωσε ότι κάηκαν συνολικά 300.000 στρέμματα, εκ των οποίων τα 35.000 ήταν δάσος. Τα 2/3 της καμένης έκτασης, δηλαδή 200.000 στρέμματα, προέκυψαν από 4 πυρκαγιές. Περιορίζεται η φωτιά που ξέσπασε χθες σε χαμηλή βλάστηση στον Άγιο Βλάσιο Βιωτίας. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η φωτιά στη Στεφάνη Βιωτίας. Βελτιωμένη είναι η κατάσταση και όσον αφορά την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες σε χαμηλή βλάστηση και απορρίμματα στο Ελληνικό Σαλαμίνας. Όπως έγινε γνωστό από την πυροσβεστική, δεν υπάρχει πλέον κίνδυνος επέκτασής της. Έχει αποκατασταθεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην περιοχή. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα για τα νησιά του Ιωνίου. Δύο μολότοφ σε καφετέρια στην περιοχή του Αγίου Νικολάου Αχαρνών πέταξαν τα ξημερώματα δύο δράστες. Την ώρα του εμπρισμού το κατάστημα βρισκόταν σε λειτουργία. Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί. Ανοίγει σήμερα η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή νέων αιτήσεων στο πρόγραμμα Προσωπικός Βοηθός για άτομα με αναπηρία, το οποίο καθιερώθηκε ως μόνιμη υπηρεσία εθνικής εμβέλειας. Πραγματική απώλεια για εκατομμύρια ανθρώπους χαρακτήρισε το θάνατο της βασίλισσας της Κάντρι, Ντόλι Πάρτον, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Έως 38 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 36 στη Θεσσαλονίκη.
1: Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό, πολύ πολύ καλημέρα σας. Καλώς ορίσατε στη ραδιοφωνική μας συντροφιά και παρέα. Αυτό το πρωινό, όπως το έχω ήδη αναγγείλει, στο Ροδοθάλαμο από τις 8 η ώρα, ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς. Καλημέρα σας, κύριε Υπουργέ εκ νέου.
6: Καλημέρα σας και πάλι σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
1: Έχετε διατελέσει στην πολεμική αεροπορία, κύριε Υπουργέ.
6: Πήρα 40 χρόνια.
1: 40 χρόνια και έχετε εξοικείωση με όλα αυτά το θέμα το οποίο συζητούμε τώρα στο σκέλος της αεροπυρόσβεσης. Λοιπόν, πάμε τώρα να διερευνήσουμε, να μας πείτε τι συνέβη στην σύγκρουση των δύο πυροσβεστικών ελικοπτέρων, τα οποία είναι σε αυτήν την κατηγορία των μισθωμένων μέσω της θυκατρικής του ΝΑΤΟ, ας το πω έτσι, εταιρείας συνεργαζόμενης με το ΝΑΤΟ.
6: Φοβάμαι ότι δεν μπορώ να σας πω το τι συνέβη, γιατί όπως ξέρετε έχει αναλάβει τη διερεύνηση πρώτα απ' όλα από πλευράς του εισαγγελέα ανακριτική αρχή, η οποία διερευνά το θέμα, και από την άλλη μεριά έχει αναλάβει τελικά και ο ΕΟΔΑΣΑΜ όσον αφορά το σκέλος της ασφάλειας πτήσεων. Πράγματι ο ΕΟΔΑΣΑΜ εξ αρχής, σύμφωνα με το καταστατικό του, με το συστατικό του νόμο, θεώρησε ότι δεν μπορεί να αναλάβει αυτή τη διερεύνηση. Στη συνέχεια όμως, φαντάζομαι σε συνεργασία και με την FAA, την Federal Aviation Authority, όπου είναι νεολογημένα αυτά τα ενέργεια μέσα τα οποία συγκρούστηκαν, και σύμφωνα με τους κανονισμούς του ΑΕΚΕΟ, ανέλαβε τελικά ο ΕΟΔΑΣΑΜ και προχωράει τη διαδικασία της διερεύνησης του αεροπορικού ατυχήματος, για το οποίο εγώ προσωπικά δεν έχω τα στοιχεία και πιστεύω ότι οι περισσότεροι απλώς τα φαντάζονται, εκτιμούν από το βίντεο το οποίο κυκλοφορεί και από τα συμφραζόμενα κάποια πράγματα. Όμως είναι πολλά τα θέματα που πρέπει να απαντηθούν, πολλά τα ερωτήματα που τίθενται, όσον αφορά δηλαδή την κατάσταση των εναέριων μέσων. Το πρώτο που εξετάζεται είναι η κατάσταση, ότι δεν είχαν κανένα πρόβλημα, ότι δεν είχαν μηχανική βλάβη. Θα εξεταστεί αυτό. Θα εξεταστεί η κατάσταση των πιλότων, θα εξεταστεί το είδος της πτήσης, με τι κανόνες πετούσαν με visual flight rules, με οπτικούς, με κανόνες πτήσεως εξόψεων. Θα εξεταστούν από εκεί και πέρα με ποιους είχαν έρθει σε επικοινωνία, αν είχαν πάρει εξουσιοδότηση, αν δεν είχαν πάρει, αν ήταν σε επαφή, σε επικοινωνία, αν ήταν στη φάση συντηροληψίας. Ξέρουμε από το βίντεο που κυκλοφόρησε ότι το αεροπλάνο το ελικόπτερο το οποίο τελικά οι πιλότοι επέζησαν, είχε πάρει νερό, αφού κατά τη σύγκρουση είδαμε ότι έπεσε το νερό. Από εκεί πέρα σας λέω, είναι πάρα πάρα πολλά τα ερωτήματα για τα οποία δεν έχω απαντήσεις, άρα δεν μπορώ και να ξέρω. Θα περιμένουμε λίγο ακόμα. Συνήθως η πρώτη εικόνα όσον αφορά τα αίτια του ατυχήματος, τουλάχιστον η πρώτη κατεύθυνση δίνεται, θα πρέπει να δοθεί σε 30 έως 45 ημέρες. Άρα λοιπόν στα μέσα Σεπτεμβρίου εκτιμώ ότι θα έχουμε την πρώτη εικόνα.
1: Άρα απάντηση πρώτη είναι ότι ο ΔΕΟΣΑΜ τελικά έχει την αρμοδιότητα να διερευνήσει πώς έγινε το δυστύχημα.
6: Ναι.
1: Και να καταγράψει στη συνέχεια και όλο εκείνο το υλικό που χρειάζεται για να μην επαναληφθεί το δυστύχημα. Δηλαδή, θέλω να πω ότι να μελετηθούν οι συνθήκες.
6: Αυτός είναι και ο λόγος αυτής της διερεύνησης του αεροπορικού ατυχήματος. Κάθε φορά δηλαδή από την πλευρά της ασφάλειας πτήσεων, αυτό που διερευνάται είναι η πρωτεύουσα αιτία που οδήγησε σε ένα ατύχημα, οι συντελέσσασες αιτίες, ποιες ήταν εκείνες οι οποίες οδήγησαν, και από εκεί και πέρα, αν χρειάζεται, να γίνουν διορθωτικές ενέργειες όσον αφορά την πτήση αυτή καθ' αυτή, τους κανόνες των πτήσεων ή τις διαδικασίες του οργανισμού που εποπτεύει όλα αυτά.
1: Το Υπουργείο έχει εμπλοκεί σε αυτές τις πτήσεις, κύριε Τουρνά? Δηλαδή θέλω να πω ότι το συντονιστικό που λέτε, δηλαδή το κομμάτι αυτό του πυροσβεστικού σώματος, εμπλέκεται τώρα στο θα διερευνηθεί, δηλαδή η επικοινωνία
6: προφανώς,
1: του συντονιστικού με τον χειριστή? Γιατί νομίζω είναι ένας ο χειριστής και δίπλα του κάθεται ο μεταφραστής που χάθηκαν και οι δύο έρμοι αυτοί.
6: Ναι.
1: Θέλω να πω ότι δηλαδή, μπορεί να υπάρξει, εμπλοκή του κράτους μας στο ότι δεν συντόνισε σωστά την πτήση αυτή των ελικοπτέρων.
6: Θα διερευνηθεί και αυτό το κομμάτι. Ασφαλώς τι συνέβη, ποιες ήταν οι συνομιλίες. Γι' αυτό ακριβώς πήραν και όλες, ήταν υποχρεωμένη η Επιτροπή της Διερεύνησης να πάρει όλο το υλικό. Τι υπάρχει στα ημερολόγια, τι υπάρχει.
1: Και όλες οι καταγεγραμμένες συνομιλίες.
6: Καταγεγραμμένες συνομιλίες, τηλεφωνικές συνομιλίες, επικοινωνίες ασυρματικές, όλα αυτά έχουν παραληφθεί, θα εξεταστούν, θα μπουν κάτω, θα δουν καταρχάς με ποιον είχε επικοινωνήσει, αν είχε επικοινωνήσει το ελικόπτερο σε αυτή τη φάση, γιατί είδαμε ότι ήταν σε μια περιοχή εκτός ρήψεων, εκτός βολών, ήταν στην περιοχή, στον κόλπο, από ό,τι φάνηκε, εν πάση περιπτώσει, στον κόλπο της Ψάθας. Άρα λοιπόν δεν ξέρουμε αν είχαν καλέσει τον άνθρωπο που συντώνησε από κάτω, που έδινε τις οδηγίες, δηλαδή που θα γίνει η προσβολή.
1: Το Υπουργείο έχει καταγεγραμμένο τρόπο πτήσεων αεροπυρόσβεσης, δηλαδή κανόνων για τις πτήσεις αεροπυρόσβεσης που πρέπει να ακολουθείται ανεξαρτήτως αν η εταιρεία είναι HIPSZ, που πρέπει να ακολουθεί τα ελληνικά, τα δεδομένα του ελληνικού κράτους, να το θέσω έτσι.
6: Ναι, προφανώς υπάρχουν οι διαδικασίες. Ένα αέριο μέσο, τα ενέργεια μέσα, εν πάση περιπτώσει, κατευθύνονται σε κάποια συγκεκριμένη περιοχή, στην οποία θα πρέπει να μπουν για να επιχειρήσουν. Έχουμε μια φωτιά και έχουμε εστίες φωτιάς. Εδώ λοιπόν θα υπάρχει ένας άνθρωπος από κάτω, μπορεί να είναι ο επικεφαλής της επιχείρησης, ας πούμε, σε μια μικρή φωτιά. Είναι αυτός ο επίγειος, ο οποίος είναι ο επικεφαλής των επίγειων δυνάμεων. Αυτός λοιπόν θα αναλάβει να πει στο εναέριο μέσο, όταν θα του αναφέρει το εναέριο μέσο, που να κάνει τη βολή. Αυτό κάνει ο επίγειος συντονιστής. Τι λέει, το εναέριο μέσο θα πρέπει να αναφέρει στον επίγειο συντονιστή που βρίσκεται, σε ποια απόσταση, και ότι θέλει να μπει στην περιοχή που έχει τη φωτιά για να κάνει τη ρήψη του. Άρα λοιπόν, αν δεν υπάρχει άλλο μέσο τότε, εκεί πέρα στην περιοχή, τότε θα του δώσει τον go ο συντονιστής. Αν υπάρχει άλλο ένα αέριο μέσο, θα τον ενημερώσει ότι αυτή τη στιγμή κάνει βολή η Αφροδίτη Τανάγρας. Άρα λοιπόν θα περιμένει, θα κάνει orbit, και όταν θα ελευθερωθεί η περιοχή, τότε θα του δώσει τον go να μπει να κάνει τη ρήψη του. Και όταν μπει και του πει ότι μπαίνω αυτή τη στιγμή, τότε θα του δώσει και πού ακριβώς θα κάνει την προσβολή. Θα του πει: η φωτιά είναι στα δεξιά σου, σε αυτή την κατεύθυνση. Πήγαινε και κάνε μου, θέλω να μου χτυπήσεις τη φωτιά στην κατεύθυνση της φωτιάς για να την ανακόψουμε. Αυτή είναι
1: στα ενδεχόμενα.
6: Όλα αυτά είναι καταγεγραμμένα.
1: Όλα, στα ενδεχόμενα, συνεπώς, είναι ότι μπορεί να έγινε. Λέω, στα ενδεχόμενα που θα διερευνηθούν, μπορεί να είναι και το ότι να έγινε σφάλμα στο συντονισμό από του εδάφους προς τα ελικόπτερα. Λέω, στα ενδεχόμενα.
6: Ναι.
1: Όχι, δεν θα τα βγάλουμε την κρίση τώρα. Απλώς λέω ότι εξετάζονται όλα.
6: Όλα θα πρέπει να εξεταστούν. Τα πάντα όλα.
1: Ναι.
6: Πρέπει να εξεταστούν τι έγινε, σε ποια φάση, επαναλαμβάνω, ήταν, αν ήταν στη φάση της οντροληψίας ή της πτήσης. Έχουμε ένα mid-air collision, είναι μια περίπτωση όπου έχουμε σύγκρουση δύο ελικοπτέρων, γιατί το ένα δεν έβλεπε προφανώς το άλλο. Άρα από εκεί και πέρα θα πρέπει να εξεταστούν όλα τα ενδεχόμενα. Πού έγινε, σε τι ύψος έγινε, σε ποια περιοχή έγινε, αν είχαν μπει στην περιοχή ρήψεων, αν είχαν πάρει οδηγίες, αν είχαν πάρει εντολή, αν είχαν ζητήσει άδεια για να μπουν. Όλα αυτά θα συνεξεταστούν και από εκεί και πέρα θα βγει το πόρισμα για να διορθωθεί ενδεχομένως ο τρόπος πτήσεων, οι οδηγίες προς τους πιλότους, οι οδηγίες προς η αλλαγή του κανονιστών. Όλα αυτά που επηρεάζουν, εν πάση περιπτώσει, αυτή την επιχειρησιακή λειτουργία.
1: Ωραία. Πριν αλλάξω περιβάλλον, και τρεις ερωτήσεις από τον κύριο Καραϊωσήφιδη, τώρα βλέπω τα μηνύματα που μου έρχονται μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Πρώτα απ' όλα, να επαναλάβετε, σας παρακαλώ, κύριε Τουρνά, το χρονοδιάγραμμα παραδόσεων των 7 Καναντέρ των καινούριων. Περιμένουμε το πρώτο, είπατε, το 2028.
6: 28,
1: θα είναι διαθέσιμο για την περίοδο του 2028, δηλαδή το καλοκαίρι του 2028 θα είναι διαθέσιμο.
6: Κοιτάξτε, να πούμε το εξής, ότι το 2028 θα είναι έτοιμο το πρώτο, αλλά από εκεί και πέρα έχουμε ένα διάστημα ένταξης, θα είναι σύντομο, εκτιμώ, διότι θα πάνε πιλότοι οι οποίοι πετάνε ήδη τα 4-15. Παρ' όλα αυτά, για ένα καινούριο σύστημα, η ένταξή τους και η αξιοποίησή τους για να εκπαιδευτούν οι υπτάμενοι μηχανικοί μπορεί να πάρει και πάνω από ένα χρόνο. Άρα λοιπόν, ναι, θα τα παραλάβουμε το 28. Εκτιμώ ότι θα γίνει μια ταχύτητη εκπαίδευση και πολύ σύντομα θα μπουν, γιατί θα έχουμε πιλότους οι οποίοι ήδη.
1: Αλλά δεν μπορείτε να μας πείτε αν θα είναι τον παραλαβή τον Ιανουάριο του 28 ή τον Μάρτιο, ξέρω εγώ, για να προλάβετε περίοδο των πυρκαγιών. Δεν το έχετε αυτό. Και το τελευταίο πότε θα έρθει?
6: Το 2031.
1: Το 2031 θα έχουν έρθει και τα 7. αυτά θα εκπαιδευτούν οι υπάρχοντες χειριστές, το προσωπικό, το δυναμικό, το υπάρχον, ή πάτη και για καινούριους, ας πούμε.
6: Συνήθως χρησιμοποιούνται οι πιλότοι και μηχανικοί, οι οποίοι ήδη γνωρίζουν τον τύπο, αυτοί θα είναι οι εκπαιδευτές που θα βγουν εκπαιδευτές για να εκπαιδεύσουν τους υπόλοιπους, και οι πτάμενοι και οι μηχανικοί, και άρα από εκεί πέρα θα προχωρήσουν στην εκπαίδευση και στην αξιοποίηση και των επόμενων.
1: Ναι. Βέβαια, φαντάζομαι ότι οι συνθήκες όμως θα μας υποχρεώνουν να νοικιάζουμε και τα επιπλέον. Δηλαδή, δεν θα μείνουμε μόνο σε αυτά τα 7 τα καινούργια, τα οποία θα έχουν άλλες δυνατότητες και άλλη εμβέλεια δράσης.
6: Υπόψη είναι ότι θα είναι 14. Γιατί ήδη, όπως σας είπα, τα 7 Καναντέρ 4-15 τα οποία έχουμε, ξεκινούν από τον Οκτώβριο, ξεκινούν την αναβάθμισή τους και θα γίνουν και αυτά σε επίπεδο 5-15. Άρα λοιπόν και τα 7 Καναντέρ 4-15 σε 5-15, συνολικά δηλαδή κάπου εκεί γύρω στο 2030 θα έχουμε 14 αεροπλάνα το 2031.
1: Δικά μας, το ελληνικό κράτος, περιουσία των Ελλήνων πολιτών, του ελληνικού κράτους.
6: Είναι μια ισχυρή δύναμη.
1: Σε σύγκριση με την Ισπανία, την Ιταλία, την Γαλλία, πώς είναι η δύναμη σε αυτό το πεδίο, κύριε Τουρνά?
6: Σας λέω ξανά ότι ο αριθμός των μέσων τα οποία έχουμε ιδιόκτητα και μισθωμένα είναι εφάμιλα, δηλαδή μπορώ να πω ότι έχουμε σε αριθμούς τα ίδια μέσα, και μάλιστα ποιοτικά έχουμε πάρα πολύ καλά.
1: Ναι. Τι θα γίνει με τον διαγωνισμό των 25 Air Tractor που ακυρώθηκε, θα επανακηρυχθεί, ρωτάει ο κ. Χαρίς?
6: Κοιτάξτε, η πρόθεσή μου είναι πραγματικά να το ξαναβάλουμε μπροστά, διότι είναι ένα εξαιρετικό αεροπλάνο, παρότι έχω επικριθεί προσωπικά. Αυτό αποτελεί επιχειρησιακή αναγκαιότητα του πυροσβεστικού σώματος, το οποίο εξακολουθεί να θέλει να πάρει air tractor, μικρά αμφίβια αεροσκάφη. Είναι ένα εξαιρετικό αεροπλάνο με καταπληκτικές δυνατότητες. Πετάει 3,5 ώρες. Έχει μεγάλη ταχύτητα. Κάνει υδροληψία και κουβαλάει 3,5 ώρες. Είχαν αντιρρήσεις, γράφτηκαν πολλά στον τύπο. Είχα και ερωτήσεις από την αντιπολίτευση όσον αφορά γιατί παίρνουμε αυτό και δεν παίρνουμε κάτι άλλο. Και πάλι λέω ότι και αυτός ο διαγωνισμός έγινε ανοιχτός διεθνής. Παρότι φαίνεται ότι είναι το μοναδικό, τι να κάνουμε? Αν είναι το καλύτερο και είναι το μοναδικό, τι θα κάνουμε? Μέσω του ΤΑΙΠΕ δεν γίνονται διαγωνισμοί. Όλη η διαδικασία τελικά κόπηκε από το ελεκτικό συνέδριο με ψήφους 7-6. Δυστυχώς και χάθηκε αυτή η προμήθεια, κατά την άποψή μου. Η πρόθεσή μου είναι να βγούμε πάλι στον αέρα μέσω του ΤΑΙΠΕ και να προκηρύξουμε πάλι το διαγωνισμό.
1: Υπάρχει, το δείξατε, αλλά να σταθώ λίγο ακόμη. Υπάρχει άλλο αντίστοιχο? Δηλαδή είναι το Air Alpha, είναι το Alpha προϊόν που λέμε αυτό? Υπάρχει το Vita προϊόν στην ίδια κατηγορία, με τις ίδιες προϋποθέσεις, με τα ίδια δεδομένα, πώς να το πω?
6: Υπάρχουν ίδια αεροπλάνα, αλλά μη αμφίβια, τροχύλατα. Και λέω το εξής, αυτή τη στιγμή τροχύλατα έχουμε τα Πεζεντέλ, τα οποία είναι γερασμένα, είναι παλιά, παρόλα αυτά μας βοηθάνε. Κουβαλάνε 2 τόνους νερού, κάνουν την πρώτη προσβολή, επιστρέφουν στα αεροδρόμια, παίρνουν νερό και ξαναβοηθάνε. Όμως ο κύκλος βολής είναι πάρα πολύ μεγάλος. Το ίδιο θα κάνουμε αν πάρουμε ένα.
1: Άλλο αμφίβιο δεν υπάρχει στην πιάτσα, να το πω έτσι.
6: Όχι, δεν υπάρχει ελαφρύ αμφίβιο.
1: Από εκεί μετά ξέρουν οι δικαστές μας.
6: Ναι.
1: Λοιπόν, γνωρίζουν οι δικαστές. Η τρίτη ερώτηση, το τρίτο σκέλος, λέει ο κύριος Καριοσηφίδης, εξελίσσεται μια σημαντική προσπάθεια ενίσχυση των εθνικών ενέργειων μέσων με 3 ελικόπτερα γενικής χρήσης Leonardo AW139, 3 αεροπλάνα ειδικής αποστολής επιτήρησης συντονισμού και 8 νέα μέσα. Ελικόπτερα Airbus H215. Ακούγεται ότι υπάρχει πρόβλημα στελέχωσης, άρα και εκμετάλλευσης. Υπάρχει ανταπόκριση στις προσκλήσεις πρόσληψης?
6: Να σας πω το εξής. Πρώτα απ' όλα, και εδώ τα 3 Leonardo τα οποία έχουν αφηχθεί στη χώρα και είμαστε στη φάση της ολοκλήρωσης παραλαβής, δηλαδή εντός των ημερών, επειδή πληρώνονται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, εντός των ημερών θα πρέπει να ολοκληρώσουμε, δηλαδή μέχρι 31 έχει μπει ο ολοκληρωτός λογιστής, η Επιτροπή έχει παραλάβει τα 3 Leonardo και προχωράμε στην οριστική παραλαβή αυτών των μέσων. Το ίδιο ισχύει και για τα ESR, και αυτά πληρώθηκαν από το Ταμείο Ανάκαμψης, τα 3 Intelligence Surveillance Reconnaissance. Τα 3 αεροπλάνα έχουν παραλυφθεί και αυτή τη στιγμή να σας πω ότι εκπαιδεύονται στα ESR, εκπαιδεύεται ο κόσμος, γιατί έγινε πολύ κουβέντα και για αυτά, γιατί δεν αξιοποιήθηκαν επιχειρησιακά. Είπα και προηγουμένως ότι και για τα Καναντέρ αλλά και για κάθε καινούριο μέσο χρειάζεται ένας χρόνος αφομοίωσης και αξιοποίησης και ένταξη, σε πάση περιπτώσει, με μετά από την πιστοποίηση ένταξη στον επιχειρησιακό σχεδιασμό. Εδώ λοιπόν για τα ISR να πω ότι ήδη έχουν εκπαιδευτεί οι 6 χειριστές συστημάτων που κάθονται δηλαδή και παρακολουθούν τα οπτικά, τα ηλεκτροοπτικά, τα IR συστήματα κτλ. Και μεταδίδουν την πληροφορία στο κέντρο επιχειρήσεων. Άρα λοιπόν, να κλείσουμε αυτό το θέμα, έχουν εκπαιδευτεί οι 6. Αυτή τη στιγμή εκπαιδεύονται οι 3 πιλότοι, οι οποίοι θα είναι οι πρώτοι, θα είναι οι εκπαιδευτές των υπολείπων. Και από εκεί πέρα το πυροσβεστικό σώμα προχωράει και με δικούς τους πιλότους, αλλά είμαστε και σε μια ευρύτερη συνεργασία και τρέχει και ένας διαγωνισμός, ο οποίος θα έχει ολοκληρωθεί περίπου τον Νοέμβριο, όσον αφορά την υποστήριξη των συστημάτων. Δεν υπάρχει αυτό το πρόβλημα το οποίο λένε. Προφανώς προσπαθούμε το συντομότερο δυνατόν να ενταχθούν και να αξιοποιηθούν, αλλά επαναλαμβάνω, χρειάζεται υπομονή. Φανταστείτε ότι ένα αυτοκίνητο το παίρνεις και θέλει και κάποιο χρόνο, τέλος πάντων, να το αξιοποιήσεις. Λοιπόν, τα αεροπλάνα θέλουν το χρόνο τους, θέλουν.
1: Και άλλη μια ερώτηση για να προχωρήσουμε, γιατί έχουμε και άλλες παραμέτρους στο θέμα, κύριε Τουρνά. Μπορείτε, παρακαλώ, ρωτάει ο κύριος Μούτσος, να ρωτήσετε τον Υπουργό γιατί δεν χρησιμοποιούν επιβραδυντικό υγρό στην κατάσκευση στις μεγάλες πυρκαγιές.
6: Ωραία. Πρώτα απ' όλα να σας πω ότι δεν απάντησα στο θέμα του κυρίου Καραϊωσήφιδη όσον αφορά τα Super Puma. Τα δύο πρώτα Super Puma παραλαμβάνονται το φθινόπωρο, έρχονται δηλαδή.
1: Φέτος τώρα.
6: Τα δύο πρώτα και του χρόνου θα πετάνε κανονικά και τα υπόλοιπα έξι θα παραλαμβάνονται.
1: Είναι ελικόπτερα.
6: Είναι ελικόπτερα Super Puma, 8, τα οποία θα είναι βαρέως τύπου.
1: Αγορά είναι και αυτά.
6: Αγορά
1: του ελληνικού κράτους.
6: Τα δύο αυτά τα πληρώσαμε τώρα από το Ταμείο Ανάκαμψης και τα υπόλοιπα από το ΕΣΠΑ. Μάλιστα. Άρα λοιπόν είναι και αυτά τα 8.
1: Βοηθάτε τώρα να ακούει και ο κύριος Τσίπρας για να ξέρει και αυτός να είναι ενήμερος.
6: Τα οποία 8 ελικόπτερα Super Puma στην προμήθειά τους έχουν όλο το πακέτο. Τι σημαίνει αυτό? Ότι αγοράζουμε τα μέσα και για τα 5 επόμενα χρόνια αγοράζουμε και τη συντήρηση υποστήριξη και τους πιλότους. Εδώ, ναι, πράγματι, αγοράζουμε όλο το πακέτο μέσα από αυτή τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα για τα επόμενα χρόνια θα έχουμε το χρόνο να εκπαιδεύσουμε πιλότους. Θα χρειαστούμε 70 πιλότους για αυτά τα ελικόπτερα για πλήρη επιχειρησιακή αξιοποίηση.
1: Ναι. Και ταυτοχρόνως, δόξα τω Θεώ, που παλεύουμε όλοι οι Έλληνες και αγοράζουμε και τα Ραφάλ, κάνουμε και τα F-35. Δηλαδή θέλω
6: να σας πω ότι
1: εργαζόμαστε όλοι, είναι και κοινή περιουσία. Τα λέω όλα αυτά για να μην λέγονται διάφορες αηδίες. Θέλω να πω ότι η πολιτική κρίση είναι ελεύθερη, τα δεδομένα να μην λέγονται ψέματα, στα δεδομένα είναι άλλη κουβέντα.
6: Επειδή θέλετε να προχωρήσουμε, εγώ θέλω να σας πω πρώτα απ' όλα ότι ζηλεύω την πολεμική αεροπορία του σήμερα, γιατί βρίσκεται σε ένα εξαιρετικό επίπεδο. Πραγματικά έχει υπερσύγχρονα οπλικά συστήματα, έχει πράγματι τα Ραφάρ, ένα state of art οπλικό σύστημα, ένα αεροπλάνο το οποίο μπορεί να κάνει πολλαπλές δουλειές με δυνατότητα πλήγματος αέρος-αέρος και αέρος εδάφους σε μεγάλη απόσταση με smart weapons, και βέβαια ετοιμάζεται για να παραλάβει και τα F-35. Πιστεύω ότι είναι μια ισχυρή πολεμική αεροπορία, όπως είναι και οι υπόλοιπες ένοπλες δυνάμεις, ένας ισχυρός βραχίωνας της χώρας μας.
1: Πολύ ωραία.
6: Από εκεί και πέρα να σας πω όσον αφορά το επιβραδυτικό που δεν σας απάντησα, που σας ρώτησε ο ακροατής μας, να σας πω ότι το χρησιμοποιούμε. Έχουμε 6 τράκτορες οι οποίοι παίρνουν επιβραδυτικό και το έχουμε χρησιμοποιήσει σε πάρα πολλές φωτιές. Εχθές το χρησιμοποιήσαμε ήδη, εχθές στον Άγιο Βλάσιο, το χρησιμοποιήσαμε στη φωτιά που είχαμε.
1: Χρησιμοποιείται, κύριε Υπουργέ. Ωραία. Πάμε τώρα στο σκέλος καθαρισμός και πολίτες, ευθύνης πολιτών, ανεξαρτήτως αν ζούμε σε μια κοινωνία που η ατομική ευθύνη θεωρείται ένα πράγμα το οποίο δεν ισχύει, μόνο στην Ελλάδα γίνονται αυτά, αλλά εν πάση περιπτώσει για όλα φταίει το κράτος, όπως λέμε, αλλά ποτέ δεν φταίει το άτομο, ο πολίτης, είναι πάντα είναι θέμα μάζας, έτσι όπως το έχουν κάποιες πολιτικές δυνάμεις στην αντίληψή τους, στην ιδεολογική. Πρώτα απ' όλα συγκεκρινήσουμε την τοπική αυτοδιοίκηση. Καθάρισε η τοπική αυτοδιοίκηση, δηλαδή συμπεριφέρθηκε σωστά στο να καθαριστούν να καθαριστεί το έδαφος έτσι ώστε να μην φουντώνει η πυρκαγιά.
6: Είχαμε περιπτώσεις οι οποίες θα έλεγα ότι δεν ήταν όπως έπρεπε, αλλά η πλειοψηφία των δημάρχων μας είχαμε μια καλή συνεργασία.
1: Ανταποκρίθηκαν
6: και έκαναν τη δουλειά.
1: Οι πολίτες
6: θα σας πω ότι συνεργαστήκαμε, να σας πω το εξής, και μέσα από τα προγράμματα Αντινέρο που έγιναν και βοηθήθηκαν αρκετοί δήμοι στα περιαστικά τους δάση, καθαρίστηκαν αρκετές περιοχές, αλλά και με τη Δικαυκά ο ίδιος πήγα και έκανε αυτοψία στον Ιμητό, στην Πεντέλη, στην Πάνηθα και βάλαμε τη Διεύθυνση Κατασκευών και Αντιμετώπιση Φυσικών Καταστροφών και μας έκανε συμπληρωματικά έργα στα Αντινέρο, εκεί όπου δεν μπορούσε να γίνει Αντινέρο. Ιδιαίτερα σε δήμους που έχουν μίξη αστικού ιστού με δάσος, σε αυτές τις περιοχές πήγαμε και κάναμε τέτοιες δουλειές. Άρα λοιπόν είχαμε καλή συνεργασία, αρκετοί δήμοι βοήθησαν, καθάρισαν, μας έβαλαν ακόμα και κάτι που χρειαζόμαστε, είναι δεξαμενές νερού για να μπορούν τα ελικόπτερα να βάζουν σε σημεία, να βάζουν νερό και να κάνουν σύντομες ρήψεις, να έχουν μικρό κύκλο επανατροφοδότησης. Άρα λοιπόν βοήθησαν σημαντικά. Και είναι κάτι το οποίο βοηθήθηκαν και από το κράτος, με την έννοια ότι για πρώτη φορά φέτος διατέθηκαν 50 εκατομμύρια ευρώ. Να σας πω ότι μέχρι το 2020 πέρανε συνολικά όλοι οι δήμοι 18,5 εκατομμύρια ευρώ. Σταδιακά το αυξήσαμε, φέτος πήραν 50 εκατομμύρια ευρώ. Θα δούμε τι περισσότερο μπορούμε να κάνουμε του χρόνου, πώς μπορούμε να βοηθήσουμε, έτσι ώστε να βοηθήσουμε αυτή τη συνολική προσπάθεια. Και μπαίνει και ο πολίτης, πραγματικά, ο κάθε πολίτης. Αυτή ήταν η έκκλησή μας από την αρχή και αυτό προσπαθήσαμε.
1: Πείτε μου λίγο το παράδειγμα της Σαλαμίνας, σας παρακαλώ, κύριε Υπουργέ, γιατί υπάρχουν στο μεταξύ και ερωτήσεις τις οποίες θα κληθείτε να απαντήσετε πολύ γρήγορα. Πείτε το παράδειγμα της Σαλαμίνας, όπου τα σπίτια τα οποία καταστράφηκαν δυστυχέστατα, πού ήταν κτισμένα, παρακαλώ.
6: Τα σπίτια, ναι, δυστυχώς ήταν μέσα σε δάσος, αμυγές δάσος, και ευτυχώς κάποιο κομμάτι είχε γίνει Αντινέρο και βοηθήθηκε εκεί πέρα. Αλλά παρόλα αυτά, όπως είναι μια ρεματιά κάθετη με κάθετες αριστερά και δεξιά πλευρές, εκεί υπήρχαν σπίτια μέσα στο δασικό, τα οποία δυστυχώς κάηκαν.
1: Με δρόμο πρόσβασης που μπορούσε να μπει ένα πυροσβεστικό όχημα ή όχι?
6: Αυτή η ανδρομάχη, σαν πάει κανείς και τη δει, πραγματικά είναι 3 μέτρα, μπορεί να μπει ένα κοτάκι, δηλαδή ένα μικρό αυτοκίνητο μέχρι 500 λίτρα νερού. Πραγματικά είναι πάρα πολύ δύσκολος δρόμος, όπως είναι και οι περισσότεροι δρόμοι σε αρκετές περιοχές της πατρίδας μας. Εγώ πιστεύω ότι για να μπορέσουμε πραγματικά να αυξήσουμε την ανθεκτικότητα, να μειώσουμε τον κίνδυνο, θα πρέπει να τα δούμε όλα αυτά, να ανοιχτούν δρόμοι διαφυγής. Να σας πω, κύριε Πρωτοσάλτε, το εξής. Εδώ στη Σαλαμίνα που αναφέρατε, αντιμετωπίσαμε το εξής πρόβλημα. Η φωτιά μπήκε σε ένα σημείο το οποίο είναι σπίτια, αστικός ιστός μέσα στο δάσος. Ξεκίνησε από εκεί η φωτιά και κινήθηκε ραγδαία. Το είδαμε όλοι στα βίντεο που κυκλοφόρησαν, στο φωτογραφικό υλικό. Εμείς το βλέπαμε με 4 ντρόουν και πραγματικά το θέαμα ήταν τρομακτικό. Η φωτιά κατέβαινε από πάνω από την πλαγιά κάτω προς τη θάλασσα και απέκοπτε 2 περιοχές. Τα Περιστέρια από τις κολόνες, οι οποίες κολόνες βρίσκονται στο νοτιότερο άκρο, και για να έχουμε διαφυγή από εκεί των πολιτών θα έπρεπε να περάσουν μέσα από τη φωτιά, από την παράκτια ζώνη, από το Περιστέρι, από τα Περιστέρια, για να φύγουν. Άρα λοιπόν, πραγματικά η προσπάθειά μας ήταν να δούμε πώς θα μπορέσουμε να απεγκλωβίσουμε αυτούς τους ανθρώπους, οι οποίοι δεν είχαν καμία διέξοδο διαφυγής. Φοβήθηκα ότι θα θυμηθούμε στιγμές του παρελθόντος πολύ πολύ πολύ άσχημες. Γι' αυτό λοιπόν αμέσως μίλησα με τον κύριο Κικίλια, μίλησα με τον υπαρχικό του ναυτικού, του λιμενικού. Του λέω άμεση βοήθεια. Μάλιστα. Φέρε μου παντόφλες για να μπορέσουμε να απεγκλωβίσουμε αυτόν τον κόσμο από εκείνη την περιοχή.
1: Και επίσης, ο κύριος Σχοινάς το πρωί στην τηλεόραση που ήμασταν, μας έλεγε για την εκένωση στη Χαλκιδική, όπου πρόλαβαν μια μεγάλη κρίση.
6: Είχαμε 4 περιπτώσεις τέτοιες. Δυστυχώς φέτος είχαμε 4 περιπτώσεις και εκείνο που με ανησυχούν και πρέπει να φροντίσουμε και να δούμε είναι η περίκληση στις θάλασσες. Δηλαδή οι λεκάνες απορροής, όπου έχουμε κτίσει οικισμούς, παραλίες, πανέμορφα σημεία, αλλά τα οποία δεν έχουν έξοδο διαφυγής.
1: Πώς το είπατε, τι έχουμε κτίσει, πώς έχουμε κτίσει, μάλιστα.
6: Άρα λοιπόν, ναι, πρέπει να, ναι, δούμε.
1: Είναι κομβικό σημείο το πώς έχουμε κτίσει. Δεν θα το συζητήσουμε εδώ τώρα βέβαια, αλλά το θίξατε και είναι κατανοητό.
6: Είχαμε λοιπόν τα σίβηρα στην Κασάνδρα.
1: Γι' αυτό και η σημασία του απεγκλωβισμού, γιατί αυτό το πώς έχουμε κτίσει, ξέρετε, έγινε αναφορά και δυστυχώς στην τραγωδία στο Μάτι. Το πρώτο πράγμα που είπαν τότε οι κυβερνώντες ήταν πώς έχουμε κτίσει. Αλλά η σημασία του εκενώνω, που δεν μου αρέσει η εκένωση, γιατί όλα αυτά τα χρόνια έγινε μια πολιτική επένδυση. Ζητώ συγγνώμη τώρα που παρεκκλίνω, κύριε Υπουργέ. Εσείς είστε ένας τεχνοκράτης, δεν πρέπει να σας πηγαίνω εγώ σε τέτοια θέματα. Αλλά τώρα πρέπει να το θίξω, όμως δεν με αφήνει ο εαυτός μου. Λοιπόν, να θίξω να θίξω το γεγονός ότι έγινε μια πολιτική επένδυση, γιατί κάνουμε απεγκλωβισμούς. Τους κάνουμε για να μην επαναληφθεί η τραγωδία. Έτσι δεν είναι?
6: Προφανώς, μα αυτό.
1: Το προφανές, το δικό σας δεν είναι προφανές για αυτούς που αερολογούν, για τους πολιτικούς που αερολογούν, δυστυχώς. Γιατί δεν γίνονται αντιπυρικές ζώνες, δεν ανοίγονται αντιπυρικές ζώνες το χειμώνα και προσπαθούν να τις ανοίξουν όταν η φωτιά είναι σε εξέλιξη, ρωτάει ο κύριος Βασίλης Κάπα.
6: Όχι, όχι. Τα αντινέρω είναι προγράμματα τα οποία ξεκίνησαν πριν από 5 χρόνια, με τα οποία ανοίγουμε αντιπυρικές ζώνες, κάνουμε δασικούς δρόμους όλο το χειμώνα, όλο το χρόνο. Ναι. Αντίθετα, το καλοκαίρι θα έπρεπε να σταματούν, αλλά. Γιατί να κάνεις δουλειές στο δάσος. Παρόλα αυτά συνεχίσαμε και το καλοκαίρι και είχαμε τα μάτια των δασικών εταιριών.
1: Προχωρούμε, προχωρούμε. Αγαπητέ κύριε Βασίλη Μάρα, η ερώτηση για τα Μπέριεφ, το ρωσικό, ετέθη στον κύριο Τουρνά. Οπότε αν όσες και όσοι ενδιαφέρεστε μπορείτε on demand σε λίγο, κατά παραγγελία δηλαδή, να ακούσετε τη ραδιοφωνική εκπομπή όταν θα ανέβει διαδικτυακά και θα είναι στη διάθεσή σας. Πυροσβεστικά drones έχουμε, κύριε.
6: Πυροσβεστικά drones ακόμα δεν έχουμε, δεν έχουν αναπτυχθεί, είναι σε στάδιο αναπτυξιακό, υπάρχουν κάποια τα οποία μεταφέρουν μέχρι μερικά κιλά νερού σε δοκιμαστικό στάδιο, θα αναπτυχθούν πιστεύω, αλλά παρόλα αυτά εμείς είχαμε ένα τεράστιο στόλο drones, άρα είχαμε, θέλω να το τονίσω αυτό πραγματικά, είχαμε την επιτήρηση και την έγκαιρη προειδοποίηση. Είχαμε την επιτήρηση και την έγκαιρη προειδοποίηση πραγματικά.
1: Ναι. Συνεπώς βλέπω από την άμυνα που έχει οργανωθεί τα τελευταία χρόνια, κύριε Τουρνά, κύριε Υπουργέ, και στη φάση που ήσασταν υφυπουργός μαζί με τον κύριο Κικίλια, φαίνεται ότι έχουμε φτιάξει κάτι. Το πρόβλημα είναι, αν αντιλαμβάνομαι καλά, είναι οι καιρικές συνθήκες οι οποίες είναι που φέρνουν τη δυσχέρεια, έτσι.
6: Εγώ σας λέω ότι έχουμε δρομολογήσει έναν ισχυρό μηχανισμό αντιμετώπισης των φυσικών καταστροφών. Δεν είχαμε κάτι. Πριν δημιουργηθεί το Υπουργείο δεν είχαμε κάτι. Όμως από εκεί και πέρα, από το 22, αφού προσπαθήσαμε σε δύο άξονες να ενισχύσουμε αυτό το μηχανισμό, πρώτα απ' όλα με ανθρώπινο δυναμικό. Να σας πω ότι τότε το πυροσβεστικό σώμα είχε 13.000 άτομα. Αυτή τη στιγμή έχει πάνω από 16.000 άτομα, σύν τους εποχικούς οι οποίοι φτάνουν στους 18.500 άτομα. Και βέβαια, τώρα που μιλάμε, τρέχει ένας διαχωρισμός για πρόσληψη 600 επιπλέον. Αυξήσαμε, διπλασιάσαμε τον αριθμό των εισερχομένων στις παραγωγικές σχολές. 340 άτομα. Κάθε χρόνο μπαίνουν στο σώμα 100 άτομα περίπου. Άρα λοιπόν ενισχύουμε. Προσπαθούμε να ενισχύσουμε και όλο το μηχανισμό μέσω του ΑΕΓΙΣ. Έχουν παραλυφθεί αυτοκίνητα, παραλαμβάνονται πλωτά, παραλαμβάνονται σε λίγο για το ΕΚΑΒ, εναέρια μέσα, επίγεια μέσα, εξυγχρονισμός των συστημάτων διοίκησης και ελέγχου των επιχειρήσεων, του ENGAGE, του 112. Άρα λοιπόν, ναι, φτιάχνουμε έναν μηχανισμό. Εγώ εκείνο που πιστεύω είναι ότι πρέπει να προχωρήσουμε όπως έχουμε ξεκινήσει σε μια παράλληλη ανάπτυξη και των δύο τομέων. Και το κομμάτι του κατασταλτικού, της καταστολής, αλλά και το κομμάτι της πρόληψης. Ναι. Και έτσι θα συνεχίσουμε.
1: Να μην αδικήσω και τον κύριο Κεφαλογιάννη, ο οποίος διατέλεσε υπουργός ενός συνεργασίας που είχατε, γιατί αναφέρθηκε στον κύριο Κικίλια, να μην υπάρχουν παρεξηγήσεις. Και κλείνω με το εξής. Ο κύριος Κωνσταντίνος Μανουσάκης, κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι, μου έστειλε, ρώτησε την τεχνητή νοημοσύνη, γιατί ακυρώθηκε, ποια είναι η ποιότητα, το σκεπτικό της αποφάσεως του ελεγκτικού συνεδρίου για τα αεροσκάφη. Και βρήκε το ελεγκτικό συνέδριο ότι η εταιρεία με την οποία θα συμβαλόταν το ελληνικό κράτος είχε εμπλοκή δικαστική στην Ισπανία. Ως εκ τούτου δεν προτιμήθηκε.
6: Μάλιστα.
1: Ορίστε, παρακαλώ, απαντήστε.
6: Αυτή την πληροφορία έχω και εγώ. Ναι. Ότι πράγματι κάποιο στέλεχος της εταιρείας είχε δικαστική εμπλοκή, το οποίο απεπέμφθη από την εταιρεία. Από εκεί και πέρα, ακριβώς το σκεπτικό.
1: Μάλιστα. Τώρα, όσες και όσοι ενδιαφέρεστε, κυρίες και κύριοι, πικτολογείτε στην τεχνητή νοημοσύνη, ποιο είναι το σκεπτικό της αποφάσεως του Συμβουλίου της Επικρατείας για αυτά τα air tractor, στα οποία αναφέρθηκε ο κύριος Τουρνάς μέσα σε όλα τα πολλά. Οπότε και εσείς μαζί συμβάλλετε με τον εαυτό σας στην καλύτερη ενημέρωσή σας. Εγώ έπρεπε να διεκπαιρεώσω μια συζήτηση μιας ώρας με τον κύριο Υπουργό. Νομίζω ότι καλύψαμε όσο μπορούσαμε σε λεπτομέρειες το θέμα. Έχουμε αφήσει ένα άλλο σκέλος, κύριε Υπουργέ, που δεν το συζητήσαμε, είναι την σπουδαία δουλειά που κάνει το σώμα, το πυροσβεστικό, σε ό,τι αφορά στην διερεύνηση των πυρκαγιών, την εγκληματική υπηρεσία την οποία έχετε προσθέσει. Και για αυτό το λόγο θα μπορούσα να σας κρατήσω για λίγο μετά τις 9, σας παρακαλώ, να κλείσουμε και με αυτό το σκέλος που έχει μείνει. Δεν το συζητήσαμε. Ευχαριστώ. Διάλειμμα εδώ, δελτίο ειδήσεων και ερχόμαστε. Καλημέρα σας.

0: είστε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
2: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
3: Επόμενος.
4: Ναι.
2: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι.

έρχονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr. /blog/. 14.

0: εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Η ώρα είναι 9 και 4 πρώτα λεπτά.

0: 100,3.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι η ειδήσεις του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Αυξημένη είναι αυτή την ώρα η κυκλοφορία των οχημάτων στην άνοδο του Κηφισού από κάτω από Πατήσια ως Νέα Φιλαδέλφια. Φέτος έχουν ξεσπάσει 3.083 πυρκαγιές μέχρι στιγμής, αριθμός μειωμένος κατά 20% σε σχέση με πέρυσι, τόνισε στο Sky ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς. Σημείωσε ότι οι 830 φωτιές εκδηλώθηκαν μέσα στον Αύγουστο. Ο Υπουργός τόνισε ότι κάηκαν συνολικά 300.000 στρέμματα, εκ των οποίων τα 35.000 ήταν δάσος. Τα 2/3 της καμένης έκτασης, δηλαδή 200.000 στρέμματα, προέκυψαν από μόλις 4 πυρκαγιές. Ο κ. Τουρνάς υπογράμμισε ότι φέτος έχουμε το μεγαλύτερο αεροπορικό στόλο στην Ευρώπη αναλογικά με το μέγεθος της χώρας όσον αφορά στην αεροπυρόσβεση. Όπως είπε, έχουμε 30 εθνικά αεροσκάφη και 51 μισθωμένα. Σχετικά με τη σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων με τους δύο νεκρούς στην Ψάθα, ο κ. Τουρνάς τόνισε ότι προχωράει η διαδικασία της διερεύνησης, την οποία έχουν αναλάβει η εισαγγελία και ο ΕΔΟΑΣΑΜ. Όπως είπε, είναι πολλά τα ερωτήματα που τίθενται. Ο κ. Τουρνάς τόνισε ότι θα διερευνηθεί μεταξύ άλλων το κομμάτι του συντονισμού αλλά και όλες οι συνομιλίες. Η πρώτη εικόνα από τα αποτελέσματα της διερεύνησης αναμένεται στα μέσα Σεπτεμβρίου. Περιορίζεται η φωτιά που ξέσπασε χθες σε χαμηλή βλάστηση στον Άγιο Βλάσιο Βιωτίας, χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η φωτιά στη Στεφάνη Βιωτίας. Βελτιωμένη είναι η κατάσταση και όσον αφορά στην πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση και απορρίμματα στο ελληνικό Σαλαμίνας. Δεν υπάρχει πλέον κίνδυνος επέκτασης της πυρκαγιάς. Πολύ ψηλός κίνδυνος φωτιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται σήμερα για τα νησιά του Ιωνίου. Έντονες είναι οι επιπτώσεις του δημογραφικού στον εκπαιδευτικό χάρτη. Σύμφωνα με δημοσίευμα της Καθημερινής που παρουσιάζει τα στοιχεία της Ελστάτ, μέσα σε 3 χρονιές από το 2023 έχουν χαθεί περίπου από τα θρανία 21.000 μαθητές. Το πρόβλημα εντοπίζεται στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, δηλαδή τα νηπιαγωγεία και τα δημοτικά. Παράλληλα, λόγω έλλειψη μαθητών, διεγράφησαν 100 νηπιαγωγεία και δημοτικά σχολεία από τον εκπαιδευτικό χάρτη, ενώ έγιναν 307 υποβιβασμοί σχολείων, δηλαδή μειώθηκε ο αριθμός των οργανικών θέσεων των εκπαιδευτικών. Δύο μολότοφ σε καφετέρια στην περιοχή του Αγίου Νικολάου Αχαρνών πέταξαν τα ξημερώματα 2 άτομα. Την ώρα του εμπρισμού το κατάστημα ήταν σε λειτουργία. Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί. Για την έναρξη της εποχής της μεγάλης και ισχυρής Τουρκίας, έκανε λόγο ο Τούρκος πρόεδρος Ερντογάν μιλώντας χθες σε πολίτες, διαμηνύοντας παράλληλα ότι οι γενοκτόνοι της περιοχής θα ιτηθούν. Η Συρία και το Ιράκ αλλά και η ευρύτερη περιοχή μας θα αποκτήσουν το κλίμα ειρήνης και σταθερότητας που επιθυμούν. Μαζί με την Τουρκία και τον τουρκικό λαό θα κερδίσουν όλοι οι αδελφοί λαοί της περιοχής. Γνωρίζουμε ποιοι ενοχλούνται από αυτό και ποιοι ανησυχούν, είπε ενώντας το Ισραήλ. Από την πλευρά του, ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας, Ισραήλ Κάτς, έστειλε από τη Συρία σαφές μήνυμα προς τη Δαμασκό αλλά και προς την Άγκυρα, ξεκαθαρίζοντας ότι ο Ισραηλινός στρατός δεν πρόκειται να αποχωρήσει από το όρος Ερμών και τη ζώνη ασφαλείας, όσο παραμένουν οι απειλές εναντίον του Ισραήλ. Πραγματική απώλεια για εκατομμύρια ανθρώπους χαρακτηρίζει το θάνατο της βασίλισσας της Κάντρι, Ντόλι Πάρτον, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Η θρηλυκή Αμερικανίδα τραγουδίστρια και ηθοποιός έφυγε από τη ζωή χθες σε ηλικία 80 ετών. Δύο μεγάλα ντέρμπι, ΠΑΟΚ ΚΑΕΚ για την 4η αγωνιστική και Ολυμπιακός Παναθηναϊκός για την 5η αγωνιστική, ανέδειξε η κλήρωση της League Face του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας για την αγωνιστική περίοδο 2026-2027 που πραγματοποιήθηκε χθες. Δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα στο sky.gr. Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του Sky, Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
2: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη προβλέπεται έθριος καιρός. Η θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι τους 38 με 39 βαθμούς, η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρο. Στη Θεσσαλονίκη επίσης έθριος καιρός με λίγα

0: αυτό το μεσημέρι απόγευμα, η θερμοκρασία μέχρι 36 βαθμούς. Η άνεμη ασθενή σε ένα νοτιαδάκι το μεσημέρι μέχρι 4 μποφόρ στο θερμαϊκό. Γενικότερα στη χώρα προβλέπεται γενικά έθρος καιρός, με κάποια σύννεφα το μεσημέρι απόγευμα στα επιρροτικά, στα ορεινά της κεντρικής και ανατολικής Μακεδονίας ίσως εκδηλωθούν λίγες τοπικές μπόρες. Η άνεμη βόρει στα πελάγει 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει, θα φτάσει στα περιοριστικά το μεσημέρι του 37 με 38 και τοπικά του 39 βαθμούς, στο Ιόνιο, Κρήτη και Ανατολικό Αιγαίο του 35 με 36 βαθμούς, στη Νότια Κρήτη και λίγο παραπάνω. Την Πέμπτη, βορειάδες στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ, Παρασκευή και Σάββατο οι βορειάδες στο Αιγαίο ενισχύονται και άλλο, θα φτάσουν και τα 8 μποφόρ, η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα ανατολικά τμήματα, με πιο δροσερή μέρα το Σάββατο, θα παραμείνει όμως σε επίπεδα πάνω από τα κανονικά στη Δυτική Ελλάδα. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας στην ιστοσελίδα sky.gr στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάσετε και τις φωτογραφίες σας.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και πάλι μαζί σας ο Άρης Πρωτοσάλτε.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Καλώς ορίσατε στη σημερινή μας ραδιοφωνική συνάντηση. Εύχομαι τα καλύτερα προς όλες και όλους, υγεία πάνω απ' όλα και με την ευχή να ανταπεξέλθουμε και σήμερα στην καθημερινότητά μας. Όσες και όσοι ανοίξατε τώρα το ραδιοφωνό σας και μπαίνετε στην παρέα μας, ας σας πω ότι ο άνθρωπος που θα ακούσετε είναι ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς, με τον οποίο είμαστε σε διάλογο από τις 8 και κάτι την προηγούμενη ώρα, άρα όσες και όσοι ενδιαφέρεστε να ακούσετε για το θέμα των θερινών πυρκαγιών, έχετε στη διάθεσή σας άφθονο υλικό, έχουμε καλύψει όλες τις παραμέτρους, απομένει μία, γι' αυτό και κράτησα τον Υπουργό, τον κύριο Τουρνά, για να μπούμε και σε αυτό το σκέλος της διερευνήσεως δηλαδή των πυρκαγιών, γιατί έχουμε τα τελευταία χρόνια έχουμε προοδεύσει και εκεί, αφού έχουμε διανύσει μια τριακονταετία και πλέον, όπου τις φωτιές συνήθως, όπως λέγαμε, αυθερέτως μας τις έβαζαν οι τουρκικές μυστικές υπηρεσίες. Φαίνεται ότι είχαν μεγάλη διείσδυση στο δίκτυο ηλεκτροδότησης οι τουρκικές μυστικές υπηρεσίες. Εν πάση τόσο, αφού περάσαμε μια φάση αερολογιών και ανοησίας, με την οποία μεγαλώσαμε ανοησία και αυτή η ανοησία εξέθρεψε μυαλά και μυαλά, φτάνουμε επιτέλους πια σε μια χρονική στιγμή όπου τουλάχιστον έχουμε ένα συγκροτημένο τμήμα διερεύνησης του εγκλήματος της πυρκαγιάς και της ποινής που επιβάλλεται, γιατί δεν ήταν μόνο ότι λέγαμε, μην πω τι πρωινιάτικα στο ραδιόφωνο τη λέγαμε ως προς την αιτία των πυρκαγιών, μετά είχαμε και τη γνωστή ατιμωρησία. Μετά την τραγωδία, την καταστροφή στο Μάτι, μπήκε η πολιτεία μας σε μια αντίληψη ότι πρέπει να τιμωρείται πρώτα απ' όλα η ανθρώπινη βλακεία, η οποία είναι, πώς θα το πω, ανίκητη, αλλά κάποια στιγμή πρέπει να τιμωρείται, διότι είπαμε στην Ελλάδα ζούμε σε έναν τόπο που η ατομική ευθύνη είναι ένα πράγμα ανύπαρκτο, μόνο ευθύνη έχει το κράτος, ας πούμε. Η ατομική ευθύνη περνάει στον τούκο, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτή η αντίληψη πια έχει αλλάξει, τουλάχιστον στη διοίκηση, και φαντάζομαι ότι με τα χρόνια θα αλλάξει και μέσα στην κοινωνία. Άρα στο skyradio.gr μπορείτε αμέσως μετά να ακούσετε την συζήτησή μας του πρώτου σκέλους με τον κύριο Τουρνά. Τώρα, κύριε Υπουργέ, καλημέρα σας και ευχαριστώ πολύ για την παραμονή σας. Θα δούμε και αυτό το σκέλος για να υπάρχει έτσι μια ολοκληρωμένη παρουσία σας στο ραδιόφωνο του Sky. Λοιπόν, ο κύριος Ευάγγελος Τουρνάς, Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, και όπως λέει ο κύριος Σοφιανός, μεγάλο πράγμα να γνωρίζει ο Υπουργός το αντικείμενό του. Μπράβο. Αυτό, ναι, σε κάποιους τομείς πρέπει να έχουμε ανθρώπους οι οποίοι γνωρίζουν το αντικείμενο. Ο κύριος Τουρνάς δεν μπορεί να του πεις διάφορα παραμύθια, ό,τι φαντάζεται ο καθένας και ό,τι φαντάζεται κυρίως οι πολιτικοί μας που αερολογούν. Πολλές φορές και συμπολιτεύσεως αερολογούν, όχι μόνο της αντιπολίτευσης που είναι κατά επάγγελμα αερολόγοι, να του λες του διάφορα του Υπουργού, γιατί ο Υπουργός γνωρίζει το αντικείμενο για το οποίο είναι εκεί επιφορτισμένος να εργαστεί. Λοιπόν, κύριε Υπουργέ, έχει αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια αυτή η υπηρεσία στο σώμα, στο πυροσβεστικό διερεύνησης. Για τις φετινές πυρκαγιές και ειδικότερα για τον Κιθερώνα, θεωρήθηκαν υπεύθυνες οι ανεμογεννήτριες. Ένα. Υπάρχει τέτοιο δεδομένο, τέτοιο στοιχείο?
3: Όχι, δεν ήταν ανεμογεννήτριες. Ήταν το δίκτυο μεταφοράς του ρεύματος από εκεί προς τον ΔΔΕ. Δηλαδή έχουμε τις ανεμογεννήτριες οι οποίες παράγουν πράσινη ενέργεια.
4: Μάλιστα.
3: Είναι, θα έλεγα, μαζεύουν φτηνή ενέργεια. Έχουν πρότυπα κατασκευών. Από εκεί πέρα υπάρχει και το δίκτυο μεταφοράς της παραγόμενης ενέργειας που θα το ρίξουμε σε μερικά χιλιόμετρα στο δίκτυο του ΔΔΕ.
4: Σκοπίμως έθεσα το ερώτημα έτσι για να πάρω την απάντηση την οποία φανταζόμουν ότι θα πάρω, κύριε Υπουργέ, για να πω σε επίπεδο κρίσης και σχολείου ότι μην κατηγορούμε το μέσο με το οποίο παράγεται η ενέργεια, γιατί κάποιοι δεν θέλουν την ανεμογεννήτρια, αλλά να δούμε πού είναι το πρόβλημα. Και το πρόβλημα είναι εκεί που το τοποθετήσατε, στη μεταφορά του ρεύματος, στο καλώδιο που περνάει μέσα από τα δέντρα.
3: Να σας πω ότι εξ όσων γνωρίζω ότι φέτος είχαμε το φτηνότερο ρεύμα χάρη στις ανανεώσιμες πηγές. Είχαμε αρκετό αέρα, οπότε παράχθηκε αρκετό ρεύμα, το οποίο εμένα με δυσαρέστησε γιατί μας δημιούργησε σοβαρά προβλήματα ο άνεμος. Απ' την άλλη μεριά βοήθησε στην παραγωγή ενέργειας. Δεν φταίνε οι ανεμογεννήτριες. Θα έλεγα μάλιστα με το θάρρος της νόμης να πω ότι οι δρόμοι των ανεμογεννητριών σε αρκετές περιπτώσεις μας έχουν βοηθήσει. Μπορούμε και αναπτύσσουμε συστήματα και μπορούμε και φτάνουμε τη φωτιά μέσα από αυτούς τους δρόμους. Οι οποίες ανεμογεννήτριες, όπως είπαμε, βοηθούν και στην παραγωγή της ενέργειας. Πρέπει να προσέξουμε από εκεί και πέρα τα δίκτυα μεταφοράς της ενέργειας, τα ιδιωτικά δίκτυα, τα οποία θα πρέπει να έχουν πιο αυστηρούς κανόνες αδειοδοτήσεων και καθαρισμένα και τα συστήματα και τα μέσα τα οποία χρησιμοποιούν να είναι τα κατάλληλα, έτσι ώστε να μην μας δίνουν ενάρξεις πυρκαγιών. Το ίδιο ισχύει και με τα φωτοβολταϊκά. Και εκεί είχαμε αρκετές ενάρξεις φέτος, ακριβώς στο ίδιο σημείο, στη μεταφορά του ρεύματος από εδώ εκεί. Άρα λοιπόν εκεί μας έδωσαν αρκετές φωτιές. Άρα λοιπόν ναι, χρειάζεται μια προσπάθεια εκεί πέρα να βελτιωθούν τα δίκτυα της μεταφοράς.
4: Εδώ μπαίνει μέσα και ο ΔΔΕ που έχει το τοπικό δίκτυο και ο ΑΔΜΙΕ που έχει τα μεγάλα δίκτυα.
3: Να σας πω ότι ο ΑΔΜΙΕ δεν μας δίνει μεγάλο αριθμό, δεν μας δίνει, θα έλεγα, φωτιές το υπερυψηλή τάση. Ελάχιστες έχουν καταγραφεί. Μας δίνει ο ΔΔΕ, αναλογικά θα έλεγα ότι είναι χαμηλότερα, γιατί ενοχοποιείται και ο ΔΔΕ. Αλλά θεωρώ ότι είναι άδικο. Ναι, μας δίνει φωτιές όπως και σε όλο τον κόσμο που υπάρχουν υπέργεια δίκτυα. Και γίνεται μια προσπάθεια, είμαστε σε συνεργασία με τον ΔΔΕ. Και οφείλω να το πω αυτό. Και ο ΔΔΕ έχει υπογειοποιήσει ήδη ένα σημαντικό αριθμό, ποσοστό δικτύου, 15% σχεδόν έχει φτάσει. Τρέχει με πολύ γρήγορους ρυθμούς στην υπογειοποίηση. Προχωράει στα συνεστραμμένα καλώδια. Αλλάζει τους μονοτήρες. Επιθεωρεί το δίκτυό του. Χρειάζεται περισσότερη δουλειά, γιατί ναι, έχουμε και από εκεί πέρα, πραγματικά έχουμε αρκετές ενάρξεις, όπως συμβαίνει και σε όλο τον κόσμο όπου υπάρχουν υπέργεια δίκτυα. Από εκεί πέρα, να πούμε ότι, γιατί βλέπω ότι στοχοποιούμε κάθε φορά κάποιους συγκεκριμένους που θεωρούμε ότι είναι πιο εύκολο. Αλλά να σας πω ότι έχουμε ένα μεγάλο αριθμό ενάρξεων από εργασίες σε αγροτικές εργασίες, από κτηνοτροφικές εργασίες. Έχουμε ένα μεγάλο αριθμό ενάρξεων από δραστηριότητες έξω, από αυτοκίνητα. Εχθές είχαμε ένα αυτοκίνητο, πολλά αυτοκίνητα έχουν πάρει φωτιά. Εχθές είχαμε ένα αυτοκίνητο στην Χρυσούπολη της Καβάλας που πήρε φωτιά. Και η φωτιά επεκτάθηκε στο δάσος δίπλα. Και είχαμε αρκετές τέτοιες φωτιές φέτος. Άρα λοιπόν είναι πολλοί οι παράγοντες και οι αιτίες που μας δίνουν φωτιά.
4: Το σκέλος της. Παραβατικότητας, πόσο εμπλέκεται στην.
3: Εδώ λοιπόν να σας πω ότι
4: πραγματικά έχουμε μια εκδήλωση πυρκαγιών.
3: Γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο έχουμε φτιάξει αυτή την Διεύθυνση Αντιμετώπιση Εγκλημάτων Εμπρησμού. Είναι εξαιρετική, με εξαιρετικά στελέχη, επιστημονικά καταρτισμένα. Το ενισχύουμε ακόμα περισσότερο με ανθρώπινο δυναμικό. Θα βγάλουν και άλλους, θα εκπαιδεύσουν και άλλους. Έχουμε τα 37 ΚΑΕΤΑ, δηλαδή τα ανεξάρτητα ανακριτικά που έχουμε σε όλη τη χώρα, τα οποία κάνουν εξαιρετική δουλειά. Μέχρι στιγμής να σας πω ότι έχουμε επιβάλει 738 διοικητικά πρόστιμα από παραβάτες, έχουμε 313 σύλληψεις με τη διαδικασία του αυτοφόρου. Και χθες κάναμε σύλληψη. Αυτό που σας είπα, το αυτοκίνητο πήρε φωτιά και έβαλε δίπλα στο δάσο.
4: Πόσα ευρώ είναι το πρόστιμο?
3: Κυμαίνονται ανάλογα με το δίκτυο κινδύνου, μπορεί να φτάσει και τα 8 και τα 10 χιλιάρικα όσον αφορά το διοικητικό πρόστιμο.
4: Το διοικητικό. Γιατί αυτό υπάρχει και το ποινικό σκέλος.
3: Αυτοί οι 313 πήγανε αυτόφορη διαδικασία. Κάποιοι από αυτούς είναι στη φυλακή και περιμένουν να δικαστούν. Κάποιοι αφέθηκαν με περιοριστικούς όρους και θα δικαστούν με πολύ πολύ αυστηρά και
4: δεν υπάκουσαν στον κανόνα αυτοί οι άνθρωποι.
3: Σωστό,
4: έτσι.
3: Σωστό.
4: Δεν υπάκουσαν στο μήνυμα της αυτοπροστασίας. Σωστό, ότι πρέπει να είμαστε όλοι υπεύθυνοι για να μην προκαλέσουμε πυρκαγιά.
3: Προκάλεσαν φωτιά,
4: ναι.
3: Είτε από αμέλεια είτε από πρόθεση. Να σας πω ότι έχουμε το 89% είναι αμέλεια, αλλά το 11% είναι πρόθεση. Έχουμε δηλαδή συλλάβει και ανθρώπους οι οποίοι πήγαν με αυτό το σκοπό να βάλουν φωτιά και να κάνουν ζημιά. Έχουν συλληφθεί, κάποιοι από αυτούς παραμένουν στις φυλακές μέχρι να δικαστούν και από εκεί και πέρα ακολουθεί τη διαδικασία. Ναι. Βεβαίως, είμαστε αυστηροί.
4: Δηλαδή, ποια καταγράφει ίσα στη διαδικασία, με συγχωρείτε, ολοκληρώστε την πρόταση.
3: Ναι, έλεγα ακριβώς με αυτή τη διαδικασία προσπαθούμε να γίνουμε αποτρεπτικοί σε αυτόν ο οποίος από πρόθεση ή από αμέλεια θα βάλει φωτιά. Να του πούμε δηλαδή ότι θα σε βρούμε, θα σε οδηγήσουμε στη δικαιοσύνη. Άρα λοιπόν είναι ένας τρόπος αποτροπής. Και από την άλλη μεριά, βέβαια, προσπαθούμε να πείσουμε τον κάθε πολίτη ότι πρέπει να προσέχει. Η φωτιά είναι καταστροφή. Στις μέρες μας είναι καταστροφή. Ιδιαίτερα από κάτω από κάποιες συνθήκες, η φωτιά μπορεί να προκαλέσει την καταστροφή του περιβάλλοντος, του σπιτιού του ίδιου, να απειλήσει την ανθρώπινη ζωή. Άρα λοιπόν, όλοι οφείλουμε να δείξουμε περισσότερη προσοχή. Δουλειές που γινόταν στο παρελθόν και δεν υπήρχε πρόβλημα, σήμερα φαίνεται ότι πολύ γρήγορα μια φωτιά μπορεί να εξελιχθεί πραγματικά σε μεγάλη καταστροφή.
4: Άρα, αν πάμε έτσι με αυτόν τον ρυθμό και με αυτήν την εργασία, μακάρι να μην έχουμε πυρκαγιές, αλλά λέω αν πάμε με αυτήν την αντίρρηψη και δεν ανατραπεί μελλοντικώς, θα καταλάβει κάποια στιγμή η κοινωνία ότι αυτό, είτε η ηλικιότητα είτε η πρόθεση τιμωρούνται.
3: Ναι, ναι,
4: δεν παραγράφονται, δεν ξεχνούνται.
3: Πράγματι είναι πολύ αυστηρό το πλαίσιο και πρέπει να προχωρήσουμε σε αυτή την κατεύθυνση και όσον αφορά δηλαδή, αλλά και όσον αφορά την εκπαίδευση του κόσμου, όσον αφορά την εκπαίδευση του τρόπου διαχείρισης της φωτιάς, αλλά και του τρόπου αντιμετώπισης των φυσικών καταστροφών και της πλημμύρας και της φωτιάς και του σεισμού.
4: Και μέχρι να φτάσουμε στο ιδανικό σημείο, στο να ξέρει, να ορίζει η πολιτεία μας πώς θα κτίζουμε, τι θα κτίζουμε.
3: Ναι, χρειάζεται.
4: Φαντάζομαι ότι να το ξέρει και να μην είναι πρωτοβουλία των πολιτών. Φαντάζομαι κάποια στιγμή. Παντού, αυτό δεν είναι δικό σας θέμα.
3: Παντού χρειάζονται κανόνες.
4: Παντού χρειάζονται κανόνες. Χάρηκα πολύ, κύριε Τουρνά, για την συζήτησή μας και για την γνωριμία μας.
3: Και εγώ σας ευχαριστώ.
4: Είσαστε καλά. Καλή δύναμη σας εύχομαι. Και σε εσάς και σε όλα τα στελέχη.
3: Αν μου επιτρέπετε να πω ότι οι επόμενες ημέρες είναι δύσκολες. Και είναι δύσκολες γιατί αυτή τη στιγμή τα πάντα είναι δύναμή της. Έχουν ξεραθεί τα πάντα. Έχουμε παρατεταμένα υψηλές θερμοκρασίες. Μπορεί να μην έχουμε καύσωνες, αλλά έχουμε υψηλές θερμοκρασίες οι οποίες λειτουργούν αθρηστικά. Και παράλληλα, βλέπουμε τις επόμενες ημέρες ότι ανεβαίνει ο άνεμος. Και ο βορειοανατολικός άνεμος στο Αιγαίο, που θα ενισχυθεί, αλλά και ο βορειοδυτικός από το Ιόνιο. Άρα λοιπόν, αυξάνει ο δείκτης επικινδυνότητας και κάνω πραγματικά μια έκκληση προς όλους να δείξουν ιδιαίτερη προσοχή. Να αποφύγουν εργασίες οι οποίες μπορεί να προκαλέσουν φωτιά. Είναι καταστροφικό.
4: Και θέτω και τη διάσταση που μου δίνει ο κύριος Ευάγγελος Καζολιάς, είναι εκ των συντελεστών αναδείξεως του αρχαιολογικού χώρου της Επιδαύρου. Είναι ένας τέλεχος του Υπουργείου Πολιτισμού με την εργασία του. Λοιπόν, σημαντικό μέτρο μου γράφει είναι το σύστημα έγκαιρου εντοπισμού φωτιάς που καλύπτει τους σημαντικότερους αρχαιολογικούς χώρους 22. Της χώρας, όπως είναι η Επίδαυρος.
3: 22 τέτοια συστήματα εγκαθίσταται. Μέχρι το φθινόπωρο θα έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία και θα έχουμε πυρανύχνευση για 22 αρχαιολογικούς χώρους. Θα έχουμε αυτή την προστασία.
4: Μάλιστα. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ, κύριε Τουρνά, και όπως μου γράφει και ένας λογαριασμός στην πλατφόρμα X, ότι ο λογαριασμός έχει τον τίτλο «Κουκουέ τοπική Οξφόρδης». Καλημέρα, όαση σοβαρότητας ο κύριος Τουρνάς. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Τουρνά. Καλημέρα σας. Καλή δουλειά σας, εύχομαι.
3: Ευχαριστώ πολύ.
4: Λοιπόν, μετά το πέρας της συνεντεύξεως με τον κύριο Τουρνά, κυρίες και κύριοι, προχωρούμε, εμείς συνεχίζουμε. Δύο απώλειες θες στην Ελλάδα και στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, η δεύτερη απώλεια με παγκόσμια εμβέλεια. Αρχίζω όμως από τον νεαρό Κόκοτα, πολύ άδικο αυτό που συνέβη, δυστυχώς, να εκφράσω τα ειλικρινή μου συλληπιτήρια.

Μου γράφει η κυρία Έλσα Ροκά. Με ενδιαφέρον άκουσα τον κύριο Τουρνά, μίλησε για σπίτια που ήταν κτισμένα χωρίς δυνατότητες πρόσβασης. Υπάρχουν χιλιάδες ακόμη τέτοια σπίτια. Θα κάνει κάτι το κράτος? Γιατί θα πρέπει να πληρώνουν οι άνθρωποι που δεν φταίνε? Ας τα πληρώσουν οι υπαίτιοι. Την απάντησή μου την πήρα όμως, μου λέει στη συνέχεια. Παντού χρειάζονται κανόνες. Σας ευχαριστώ πολύ για ένα ακόμη πρωινό και εγώ, κυρία Ρόκα. Καλημέρα σας. Εγώ να σας πω την αλήθεια, χάρηκα σήμερα γιατί μίλησα με έναν τεχνοκράτη, επειδή κατηγορούνται οι τεχνοκράτες, κακώς κατηγορούνται από τους αερολόγους της πολιτικής, τους αεριτζίτες που γυρίζουν τα καφενεία και λένε παρλαπίπες για να περνάει η ώρα και το εύπιστο κοινό να τσιμπάει. Λοιπόν, χρειάζονται οι τεχνοκράτες, όπως είναι τώρα εδώ η περίπτωση του κυρίου Τουρνά. Ο κύριος Τουρνάς είναι ένας άνθρωπος ο οποίος ξέρει το αντικείμενό του. Ξέρει τα αεροπλάνα, ξέρει την εκείνο, ξέρει το άλλο. Λοιπόν, σε σχέση με άλλους, επαναλαμβάνω, είναι ένας άνθρωπος που είναι τοποθετημένος σωστά σε μια θέση που χρειάζεται έναν τέτοιον, με αυτά τα προσόντα εννοώ. Δεύτερη απώλεια παγκόσμια για όλους όσοι της ηλικίας μας, παιδιά, μεγαλώσαμε με αυτή την καλλιτέχνηδα, η οποία είναι αυτό που λέμε η ψυχή και η καρδιά της, πώς θα το πω τώρα, να το πω, κανονικής Αμερικής, θα παρεξηγηθώ, της βαριάς, πώς θα πω, της αμερικανικής ψυχής, να το πω έτσι, άτι, να μην έχουμε παρεξηγήσεις.

0: Λοιπόν, για τη συνέχεια έχουμε άφθονο υλικό, κυρίες και κύριοι. Νίκος Φιλιππίδης, Δημήτρης Βασιλιάδης interview. Και τώρα να δούμε αν θα προλάβω να συζητήσω το θέμα των νομικών προσώπων, αυτά τα ιδιωτικά που λέμε τα μη κρατικά πανεπιστήμια, με τον κύριο Τάσο Αβραντίνη. Θα προσπαθήσω, εν πάση περιπτώσει. Έχω την αίσθηση ότι χρειαζόταν αυτό το συνολικό σήμερα με τον κύριο Τουρνά για να καλύψουμε όλο το εύρος. Έχετε υλικό, από εκεί μετά τα δεδομένα τα πήρατε. Σχολιάστε τα εσείς μόνοι σας. Εγώ θέλω τα δεδομένα να είναι για όλους μας κοινά. Έτσι, γιατί άκουγα και το σχολίαζα στο μέσον της συνεντεύξεως με τον κύριο Τουρνά, πώς θα το πω, κριτικές που έγιναν, διατυπώθηκαν για τα εναέρια μέσα κτλ. Το κουβεντιάσαμε πάνω από μισή ώρα. Θα έρθει σε λίγες μέρες, φαντάζομαι θα καταφέρω την Παρασκευή να επαναλάβω τη συνάντησή μου με τον κύριο Καραϊσιφίδη, για να μιλήσουμε για το σκέλος των εμπλοκών και των δυστυχημάτων στα αύριο, νομίζω. Μπράβο, ωραία, αύριο θα είναι μαζί μας ο κύριος Καραϊσιφίδης στα ιδιωτικά ελικόπτερα, οπότε θα ακούσουμε την κριτική του επί των δεδομένων που έδωσε ο κύριος Τουρνάς για τα μέσα αεροπυρόσβεσης τα οποία δεν θέτουμε. Τα λέω όλα αυτά γιατί βγήκε ο κύριος Τσίπρας και μας έλεγε γιατί κάναμε κοινό και γιατί παίρνουμε τα Ραφάλ και δεν παίρνουμε Καλαντέρ. Παίρνουμε τα πάντα, δόξα τω Θεώ, να του πει κάποιος του κυρίου Τσίπρα, αλλά εγώ ήθελα να του δώσω υλικό του κυρίου Τσίπρα σήμερα, να ακούσουν οι συνεργάτες του. Κυρίες και κύριοι που συνεργάζεστε με τον κύριο Τσίπρα, παρακαλώ απομαγνητοφωνήστε, αποδελτιώστε τη συνέντευξη του κύριου Τουρνά και δώστε στον πρόεδρο να ξέρει τι λέει όταν λέει, για να μην φαίνεται ότι λέει ότι είναι ο ίδιος ο παλιός Τσίπρας και μας βάζει σε μια θέση να του πούμε μα δεν άλλαξε καθόλου, ο άνθρωπος δεν κέρδισε σπιθαμή σοβαρότητας. Τα λέω όλα αυτά για να βοηθήσω, όπως καταλαβαίνετε. Διάλειμμα και έρχομαι.
1: Athens Flying Week, μια διεθνής αεροπορική επίδειξη με εντυπωσιακές συμμετοχές. Οι διάσημοι Αλφουρσάν με τα νέα τους αεροσκάφη έρχονται για να ξεσηκώσουν μικρούς και μεγάλους. F-18, Eurofighter, Tornado, F-35, Πιλάτους και το θηριώδες Α-400 δίνουν επίσης το παρόν, μαζί με ομάδες Γάλλων και Καναδών ελεξιπεδιστών που θα καταπλήξουν. Zeus και Daedalus, τα ιστορικά Spitfire και Harvard, τα θρυλικά Phantom και όλα τα πτυτικά μέσα των ενόπλων δυνάμεων. Athens Flying Week, 5 και 6 Σεπτεμβρίου στην αεροπορική βάση Τανάγρας. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας μέσω του more.com.
2: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
3: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ το. Βάλ το. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
4: Τι δροσιά του να έχετε?
2: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
5: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
6: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care
7: με 10 χρόνια εγγύηση.
8: Φωνός. Μπορείς να βρεις το δολοφόνο.
9: Ο επιβιωρητής Drake και η μαύρη χείρα.
10: Η ανατρεπτική κομμωδία του Βασίλη Θωμόπουλου.
11: Στον Πειραιά, θέατρο Βεάκιο.
12: Μάριος Αθανασίου.
13: Βαλέρια Κουρούπη.
14: Και ο Σπύρος Πούλης.
15: Ο επιβιωρητής Drake.
16: Η μαύρη χείρα.
17: 5-27 Αυγούστου.
18: Προπόληση more.com.
19: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
20: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
21: Υπάρχει ένας καναπές που ξέρει πολλά, γιατί έχει ακούσει ιστορίες, γέλια, εξομολογήσεις, προτάσεις και αλήθειες από πρόσωπα που έχουν κάτι να πούν. Και τώρα παίρνει θέση για τις επόμενες. Ο πιο πολύ συζητημένος καναπές της τηλεόρασης. Στούντιο στις 3. Με την Άνση Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο. Πρεμιέρα Δευτέρα 31 Αυγούστου στις 3 το μεσημέρι. Στον Sky.
4: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
12: Φέτος έχουν ξεσπάσει 3.083 πυρκαγιές μέχρι στιγμής, αριθμός μειωμένος κατά 20% σε σχέση με πέρυσι. Τόνισε στο Sky ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς. Σημείωσε ότι κάηκαν συνολικά 300.000 στρέμματα, εκ των οποίων τα 35.000 ήταν δάσος. Τα 2/3 της καμένης έκτασης, δηλαδή 200.000 στρέμματα, προέκυψαν από μόλις 4 πυρκαγιές. Σχετικά με τη σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων με τους δύο νεκρούς στην Ψάθα, ο κ. Τουρνάς τόνισε ότι προχωράει η διαδικασία της διερεύνησης. Με τα πρώτα αποτελέσματα να αναμένονται στα μέσα Σεπτεμβρίου. Πρόσθεσε ότι θα διερευνηθεί μεταξύ άλλων και το κομμάτι του συντονισμού αλλά και όλες οι συνομιλίες. Περιορίζεται η φωτιά που ξέσπασε χθες σε χαμηλή βλάστηση στον Άγιο Βλάσιο Βιωτίας. Χωρίς ενεργομέτωπο είναι η φωτιά στη Στεφάνη Βιωτίας, περιορίστηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες σε χαμηλή βλάστηση και απορρίμματα στο Ελληνικό Σαλαμίνας. Πολύ ψηλός κίνδυνος φωτιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται σήμερα για τα νησιά του Ιωνίου. Έντονες είναι οι επιπτώσεις του δημογραφικού στον εκπαιδευτικό χάρτη. Σύμφωνα με δημοσίευμα της Καθημερινής, που παρουσιάζει τα στοιχεία της Ελστάτ, τη φετινή σχολική περίοδο στα Θρανία αναμένεται να καθίσουν περίπου 21.000 λιγότεροι μαθητές σε σχέση με το 2023. Ανοίγει σήμερα η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή των νέων αιτήσεων στο πρόγραμμα «Προσωπικός βοηθός για άτομα με αναπηρία». Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε τα ξημερώματα στην Εθνική Οδό Ηρακλείου Μυρών στην Κρήτη. Όταν γεωταχή συγκρούστηκε με αγροτικό όχημα, τραυματίστηκε θανάσιμα ο ηλικιωμένος οδηγός του αγροτικού. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίτριος σήμερα στην Αττική με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Έως 38 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 36 στη Θεσσαλονίκη.
0: Λοιπόν, καλημέρα σας αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι. Τρέχω, ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία μας και όπως πάντα τη σταθερή. Τρέχω λοιπόν απευθείας στον Νίκο Φιλιππίδη, γιατί έχουμε κρεμότητες που έχουμε αφήσει από χθες. Καλημέρα σας αγαπητέ Νίκο.
13: Γεια σου Άρη μου, γεια σου.
0: Λοιπόν, σήμερα ποιο είναι το νέο σου, ας ξεκινήσουμε από εκεί. Τι έχει το μαγαζί σήμερα, τι πουλάει ως προϊόν?
13: Πρώτα απ' όλα ότι συνεχίζεται η επιβάρηση το ρεύμα. Στη Χοδρική. Σήμερα έχουμε το υψηλότερο επίπεδο που έχουμε να δούμε εδώ και πολλούς μήνες σε μέσα επίπεδα.
0: Πόσο επηρεάζει το σημερινό αυτό το τιμολόγιο?
13: Αν δεν το αποφασίσουν να απορροφήσουν και για αυτό το μήνα, που πλέον η επιβάρυνση είναι μεγάλη, οι εταιρείες, δεν θα έχουμε καμία επίπτωση. Αν δουν τα πράγματα ότι δεν βγαίνουν, προφανώς η κυβέρνηση ετοιμάζει και πλέον έχει λεφτά. Έχει λεφτά, την περίφημη ρήτρα διαφυγής για τις δαπάνες της ενέργειας. Που έχουν επικνώσει επαφές τόσο άλλων των συναρμόδιων υπουργών, δηλαδή του Κυριάκου Χερακάκη και του Σταύρου Παπασταύρου και του Τάκη Θοδωρικάκου. Και η συζήτηση είναι πλέον τι λεφτά, τι πακέτο, ενδεχομένως να έχουμε ένα ενεργειακό πακέτο σημαντικό, το οποίο μόνο για το 2027 είναι 400 εκατομμύρια και έχουμε άλλα 170 διαθέσιμα αυτή τη στιγμή για το 2026.
0: Ωραία, μείνε σε αυτό γιατί έχω ερώτηση επ' αυτού. Ο Γιάννης Ρουσάκης λοιπόν μου γράφει ότι το ενεργειακό είναι το μεγάλο βατερλό της κυβέρνησης. Οι επιχειρήσεις και οι πολίτες το γνωρίζουν καλά. Απόδειξη το ρεκόρ κερδών των επιχειρήσεων ενέργειας. Ευχαριστώ. Απάντησε λοιπόν εδώ Νίκο, τι γίνεται σε σχέση δηλαδή με τα.
13: Είναι αλήθεια, έχουν ανέβει. Πρώτα απ' όλα στα διελιστήρια έχουν ανέβει τα περιθώρια διείλυσης, το λέμε συνεχώς. Τα λέμε περιθώρια διείλυσης, ενώ τα περιθώρια κέρδους διείλυσης. Έτσι, για να είμαστε ακριβείς. Πράγμα που σημαίνει ότι ναι, πράγματι η κερδοφορία, άλλωστε χτες ένα από τα δύο μεγάλα διελιστήρια ανακοίνωσαν σημαντική αύξηση κερδοφορίας. Τα διελιστήρια ήδη οικειοθελώς επιδοτούν με 10 λεπτά από την 1η Αυγούστου την αμόλυβδη και με 5 λεπτά το πετρέλαιο ντίζελ και βρίσκονται σε διαπραγματεύσεις με την κυβέρνηση για να συνεχίσουν να το κάνουν. Αντίστοιχα, προφανώς αυτή την περίοδο η παραγωγή ρεύματος βγάζουν παραπάνω έσοδα που είχε συμβεί και στην περίοδο 2022-2024. Νομίζω ότι και αυτό συνυπολογίζεται αυτή τη στιγμή. Αυτοί που χάνουν λεφτά, γιατί μειώνει τη σύνδεση κατανάλωση, είναι οι προμηθευτές ρεύματος, το επόμενο στάδιο. Σε πολλές περιπτώσεις είναι οι ίδιες εταιρείες. Έχουμε καθετοποίηση δηλαδή.
0: Μάλιστα, σε κάποιες άλλες. Αυτό είναι οι εταιρείες. Τώρα, τι γίνεται στην τσέπη του καταναλωτή, παρακαλώ.
13: Στην τσέπη του καταναλωτή, πρώτα απ' όλα έχουμε μία επιβάρηση στα καύσιμα που είναι κοντά στο 25% σε σχέση με τα προ-πολέμου επίπεδα. Και μάλιστα μαζί με την επιδότηση. Χωρίς την επιδότηση, το ντίζελ θα ήταν πάνω από τα 2,20 συνολικά, γιατί έχει και η κυβέρνηση επιδοτεί με 10 λεπτά το ντίζελ, συν 5 λεπτά των διελιστήριων, 15 λεπτά είναι στο 2,04. Θα βλέπαμε το 2,20 σε μέσα επίπεδα. Άρα για την τσέπη έχουμε μία επιβάρυνση, η οποία το πρόβλημα δεν είναι μόνο ότι επιβαρύνει το καύσιμο του αυτοκινήτου μας. Το πρόβλημα είναι ότι επιβαρύνεται το μεταφορικό κόστος των προϊόντων που αγοράζουμε, τα οποία φυσιολογικά θα πρέπει να το περάσουν στην κατανάλωση. Και θα το δούμε και το βλέπουμε. Και δεν αφορά μόνο τα προϊόντα τα οποία βλέπουμε, για παράδειγμα, στο σούπερ μάρκετ, σε ένα κατάστημα τροφίμων, σε ένα εμπορικό κατάστημα, και οι υπηρεσίες. Γιατί οι άνθρωποι οι οποίοι δουλεύουν για μας για διάφορα επαγγέλματα χρησιμοποιούν επίσης μεταφορικό μέσο για τη μετακίνησή τους. Άρα εδώ έχουμε και μας ακούν και πολλοί φίλοι ταξιτζίδες, οι οποίοι επίσης βρίσκονται στην ίδια θέση. Αυτοί δυστυχώς σε πολύ μεγάλο βαθμό αναγκάζονται υποχρεωτικά σχεδόν να το απορροφήσουν. Άρα έχουμε ένα θέμα πολύ, πολύ σημαντικό, επιβάρυνση που η οποία περνάει στην κατανάλωση και το πληρώνουμε όλοι, και αντίστοιχα μείωση εισοδήματος σε επαγγέλματα που δεν μπορεί να περάσει στην κατανάλωση για το αυξημένο κόστος των καυσίμων. Στην ενέργεια είναι ακόμα πιο δύσκολα τα πράγματα, γιατί ακόμα και να έρθει ένα καθεστώς επιδότηση στο ρεύμα, είδαμε την εμπειρία της προηγούμενης διετίας μετά το 2022, ότι οι επιχειρήσεις δεν κατάφεραν παρά μόνο οι πολύ μικρές να ενταχθούν και να τύχουν με αποτέλεσμα ελάφρυνση. Με αποτέλεσμα να δούμε να περνάει μεγάλο μέρος εκείνων των αυξήσεων στην κατανάλωση, και αυτό που σήμερα βιώνουμε ως ακρίβεια, που τότε ήταν πληθωρισμός αρκετά υψηλός.
0: Μάλιστα. Ωραία. Τώρα, πάμε να δούμε αυτά τα σημεία τα οποία συζητήσαμε χθες. Διαφαίνεται από την κυβέρνηση η υποστήριξη εκείνου του κομματιού των πολιτών, οι οποίοι εργάζονται για να ζουν και οι υπόλοιποι καλά. Εργάζονται, παράγουν στο ιδιωτικό τομέα εννοώ, και βοηθούν έτσι ώστε να ζήσει ο κρατικός τομέας και να ζήσουν και οι συνταξιούχοι μαζί. Ώστε αυτός ο καλός εργαζόμενος, ο υπάλληλος, το προσωπικό, το οποίο, βρε παιδί μου, φαίνεται ότι βοηθάει την επιχείρηση και ο εργοδότης θέλει να τον ή να την βοηθήσει και να δώσει ένα σημαντικό ποσό αυξήσεως, έτσι ώστε να υποστηριχθεί ο μισθός του, αν είναι οικογενειάρχης να υποστηριχθεί και η προσπάθειά του να αργότερα γεννήσει και άλλους νέους ανθρώπους και τα λοιπά. Βλέπουμε τώρα, πάω και στο δημογραφικό, όπως το θίγει σήμερα εφημερίδα Καθημερινή, με την μείωση των παιδιών της σχολικής ηλικίας και τα σχετικά. Αυτό το ποσό λοιπόν που θα δώσει ο εργοδότης, μπορεί να διασφαλίσει, να κάνει κάτι η κυβέρνηση έτσι ώστε να το παίρνει αυτούς το ποσό και να μην το μοιράζεται ξανά με το κράτος, που έτσι κι αλλιώς με την εργασία του άνθρωπος αυτός βοηθάει την ύπαρξη του κράτους, του κρατικού υπαλλήλου και του συνταξιούχου? Θα κάνει κάτι ο κύριος Μητσοτάκης ή όχι, τι νομίζεις?
13: Μεγάλη αλλαγή έγινε και ισχύει από 1η-1η-2026. Η μεγάλη αλλαγή, ενώ για πρώτη φορά στο μείγμα των φοροελαφρύνσεων μπήκε αυτή η κατηγορία των συμπολιτών μας που αναφέρει. Δηλαδή οι μισθωτοί του ιδιωτικού τομέα και ειδικά οι μισθωτοί με παιδιά, δηλαδή οι οικογένειες. Θα συνεχιστεί, όχι έχω την αίσθηση και μαθαίνω, με την ίδια ένταση. Δεν θα είναι δηλαδή τόσο μεγάλη και απότομη αποκλιμάκωση. Είδανε πολλοί συμπολίτες μας, για παράδειγμα σε μια οικογένεια με δύο εργαζόμενους, με δύο παιδιά, είδε μια, ο οποίος έπαιρνε κοντά στα 1.500 ευρώ, είδε περίπου ένα εκατοστάρικο το μήνα αύξηση, γύρω στα 80 με 100 ευρώ από τη μείωση της φορολογίας η οποία υπήρξε από 1η-1η-2026. Θα συνεχιστεί αυτή η τάση, νομίζω ότι το τονίζουν, ειδικά πάντα με έμφαση στις οικογένειες με παιδιά. Όλο αυτό είναι η μείωση αυτού που λέμε του μη μισθολογικού κόστου μαζί με τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών. Μία κατάσταση η οποία δημιουργούσε μια τεράστια στρέβλωση, μια τεράστια υπερβολικό το βάρος τους, με αποτέλεσμα να μην συμφέρει, να θεωρείται, για παράδειγμα, μια αύξηση, μια επαγγελματική πρόοδος, επιτυχίες και επιβράβες της επαγγελματικής πρόοδου, να θεωρείται σχεδόν τιμωρία και για την επιχείρηση και τελικά για τον ίδιο τον εργαζόμενο, γιατί κανείς δεν θέλει να επιβαρύνει υπέρμετρα την επιχείρηση στην οποία εργάζεται, γιατί αυτόματα δημιουργούνται άλλοι συνειρμοί. Άρα θα υπάρξει, απλώς δεν θα είναι τόσο μεγάλη όσο ήταν το 2026. Νομίζω ότι οι εισοδηματικές ομάδες που έχει αποφασίσει η κυβέρνηση να τις ενισχύσει έχουν κλειδώσει σε πολύ μεγάλο βαθμό. Θα είναι εισοδηματικές ομάδες από αυτούς που συνήθως λαμβάνουν και λιγότερο παράγουν. Θα είναι σίγουρα οι συνταξιούχοι. Είναι βέβαιο αυτό. Θα δούμε, λέει, το επίδομα των 300 ευρώ που δίνεται πριν από τα Χριστούγεννα, αυτό το οποίο πλέον έχει μονιμοποιηθεί, να ανεβαίνει ενδεχομένως στα 400, ίσως και στα επίπεδα της Εθνικής Σύνταξης των 444 ευρώ. Θα δούμε προφανώς συνέχιση των μισθολογικών αυξήσεων στις συντάξεις. Θα δούμε επίσης συνέχιση των αυξήσεων στους δημοσίους υπαλλήλους, ενδεχομένως και με κάποιες εκπλήξεις εκεί. Σίγουρα οι ελεύθεροι επαγγελματίες είναι μέσα.
0: Ωραία, ας μείνουμε εδώ λίγο. Ας μείνουμε λοιπόν σε αυτήν την κατηγορία των συμπολιτών μας, οι οποίοι, βρε παιδί μου, έτσι μας φαίνουν σε μια δύσκολη θέση, διότι κατανοούμε όλοι τι σημαίνει να ζει κάποιος με 300 ευρώ το μήνα.
13: Ναι.
0: Ηρωνεύομαι προφανώς. Λοιπόν,
13: 302 για να ακριβώς.
0: Ναι, η μόνιμη αποδόση είναι ότι τώρα μάλιστα βλέπω και κάτι φυλάδες της δεξιάς να λένε ότι η κυβέρνηση αθετεί την υπόσχεσή της για τα τεκμήρια, γιατί βγήκε προχθές ο Χατζηδάκης και είπε ότι σε ένα λογικό αυτό θα κρατηθούν τα τεκμήρια. Έτσι, ένα τέτοιο πράγμα δεν είπε, καλά το μεταφέρω.
13: Είπανε ότι δεν θα τα καταργήσουν.
0: Ναι.
13: Αλλά αυτό που καταλαβαίνω από τις μέχρι τώρα δηλώσεις είναι ότι θα υπάρξει μια επιβράβευση συνέπειας.
0: Συνέπειες.
13: Τώρα η συνέπεια, ό,τι κατάλαβα, δεν μίλανε, λες, αυτοί που έχουν μιλήσει την κυβέρνηση, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κατά κύριο λόγο, δεν περιγράφει φορολογική συνέπεια. Περιγράφει συνέπεια στις πληρωμές. Το μέτρο του τεκμαρτού δεν είναι... Το μέτρο του τεκμαρτού δεν ήρθε για να τιμωρήσει αυτούς οι οποίοι δεν πληρώνουν τους φόρους στην ώρα τους. Τους ήρθε να τιμωρήσει αυτούς οι οποίοι δεν δηλώναν τα εισοδήματά τους για να πληρώσουν τον φόρο που τους αναλογούσε.
0: Ναι.
13: Έτσι.
0: Ναι.
13: Τώρα μισό λεπτό.
0: Μπράβο. Θέλω να με βοηθήσεις όμως τώρα σε κάτι να καταλάβω. Ένα επιχείρημα το οποίο ακούμε από τους συμπαθεστά τους συμπολίτες, συμπατριώτες μας, είναι ότι, παιδί μου, υπάρχουν τόσα προηγμένα πια μέσα, δεν είναι δυνατόν να ζούμε με την απειλή των τεκμηρίων, υπάρχουν τόσα προηγμένα μέσα, ας βρουν επιτέλους τι ακριβώς κερδίζουμε. Καλά το λέω.
13: Σωστά. Μα υπάρχουν πολλές τεχνικές πλέον και διασταυρώσεις.
0: Μήπως είναι καλύτερα τα τεκμήρια από την εφαρμογή αυτών των σύγχρονων μέσων, ερωτώ. Και ως ανταής το απευθύνω το ερώτημα σε έναν τεχνοκράτη που τα ξέρει αυτά τα θέματα.
13: Να,
0: για πες μας.
13: Το έχω ρωτήσει πολλές φορές.
0: Ναι.
13: Ο κίνδυνος που υπάρχει, ο κίνδυνος εισαγωγικά, για μένα μου φαίνεται πολύ δίκαιο και με χαρακτηριστικά δικαιοσύνης, το γεγονός ότι θα κληθούν πολλοί από αυτούς να πληρώσουν πολύ παραπάνω.
0: Αν εφαρμοστούν αυτά τα σύγχρονα μέσα για τα οποία επικαλούνται.
13: Την πλήρη τους έκταση. Αν, για παράδειγμα, αποκλειστούν μια σειρά από δαπάνες, οι οποίες εξόφθαλμα δεν είναι δαπάνες της δουλειάς τους, αλλά είναι δαπάνες της οικογένειάς τους. Αν, για παράδειγμα, μπουν σε μια διαδικασία να υπάρχουν πληροφορίες, όπως για παράδειγμα τα social media, διακοπές κτλ.
0: Ναι.
13: Αυτό το οποίο κάνουν τους influencers. Τους influencers έτσι τους φορολογούν,
0: ναι,
13: τα τελευταία χρόνια, και από εκεί δεν τους πιάνουν από τις πληροφορίες που έχουν. Για να έχουν πληροφορίες για τους influencers, προφανώς μπορούν να αντλήσουν, όπως μπορούμε και εμείς να αντλήσουμε αυτή τη στιγμή που μιλάμε, πληροφορίες για κάθε άλλο συμπολίτη μας.
0: Ναι.
13: Άρα οι πληροφορίες αυτού του είδους, που λέω το πιο απλό, γιατί προφανώς υπάρχουν και πολλές άλλες δεκάδες από τα ηλεκτρονικά συστήματα που, δόξα τω Θεώ, έχουν δημιουργηθεί τα τελευταία χρόνια, και αυτό είναι μια πολύ σημαντική μεταρρύθμιση του ελληνικού κράτους που έχει κάνει αυτή εδώ η κυβέρνηση. Θα έλεγα ότι τότε ναι, θα το πηγαίνανε, το πολύ πιθανό να πηγαίναμε σε πληρωμή υψηλότερου φόρου για μεγάλο μέρος από των συμπολιτών μας που βρίσκονται στα τεκμήρια. Απ' την άλλη, βέβαια, πρέπει να πούμε ότι έχει και μια χαρακτηριστικά αδικίας, γιατί πολλά από τα επαγγέλματα αυτά, τα επαγγέλματα δηλαδή των ελεύθερων επαγγελματιών, για παράδειγμα ο νέος δικηγόρος, όταν ξεκινάει, δεν είναι δικηγόρος ο οποίος είναι επί της ουσίας φτασμένος και έχει απαραίτητα δουλειά, ή δεν είναι όλοι οι δικηγόροι πετυχημένοι.
0: Σωστό. Εκεί πρέπει να μελετηθούν. Έτσι δεν είναι. Δεν μπορεί να περνάει το λεπίδι από άλλους.
13: Και κάπως ζει αυτός. Πρέπει κάπως να εξηγήσει το πώς ζει. Ορισμένα απλά πράγματα.
0: Ναι.
13: Είτε θα έχει λεφτά από το παρελθόν, είτε θα το ενισχύει η οικογένειά του.
0: Αυτό το 300 ευρώ το μήνα πάντως δεν είναι πιστευτό και είναι γελίο. Δηλαδή, και το ότι το καθόμαστε και συζητούμε σοβαρά πάνω σε αυτό, επίσης μας φαίνει σε μια κατάσταση έτσι δύσκολη. Τώρα λέμε ότι κάποιος ζει με 300 ευρώ το μήνα. Ναι.
13: Άρα είναι γιατί δεχόμαστε και να κάνουμε όλη μια.
0: Το παραπάνω δεν αναφέρομαι σε έναν μεμονωμένο συνταξιούχο που μπορεί να έχει τη βασική σύνταξη και να βασανίζεται και να ζορίζεται. Δεν αναφέρομαι σε αυτό. Εγώ μιλάω για ελεύθερους επαγγελματίες, νέους ανθρώπους που πιθανώς έχουν μια σχέση, έχουν μια οικογένεια. Δηλαδή είναι πολύ ανόητο να δηλώνει ένας με αυτά τα δεδομένα 300 ευρώ το μήνα ότι ζει με 300 ευρώ το μήνα. Αυτό λέω.
13: Είναι περίπου η μισή ελεύθερη επαγγελματή δηλώνουν σε μέσο επίπεδο 302 ευρώ το μήνα, ακριβώς όπως του λες. Το θέμα είναι ότι δεχόμαστε όλοι κάτι. Ότι οι δαπάνες, τις οποίες δηλώνουν και τις δέχεται η εφορία και τις αφαιρεί από το φορολογητέο, είναι στην πραγματικότητα μέρος του τρόπου ζωής τους. Ειδικά για τους πολύ μικρούς, για τα πολύ μικρά εισοδήματα. Και τα έχουν υπολογίσει και μέσα στην επιτυχία του επαγγέλματός τους. Δηλαδή, μέρος του εισοδήματός τους είναι αυτό που λέγαμε παλιά: ανοίγω το σιρτάρι της επιχείρησής μου και είναι δικά μου τα λεφτά. Αυτό είναι πρώτα απ' όλα δείχνει μια έλλειψη παιδείας στα θέματα τα χρηματοοικονομικά. Αλλά πέρα αυτού, θα έλεγα ότι είναι και κάτι το οποίο μας έχει εκπαιδεύσει το φορολογικό μας σύστημα, το οποίο το δέχεται. Τις δέχεται αυτού του είδους οι δαπάνες. Άρα, από τη στιγμή που τις δέχεται, να τις κάνεις αφορολόγητα. Δηλαδή να μπορείς να έχεις αφορολόγητη ζωή, είναι πολύ φυσιολογικό κάποιοι να το εκμεταλλεύονται και να προχωράνε και να το κάνουν μέρος της συνθήκης του επαγγέλματός τους, της συνθήκης επιβίωσης του επαγγέλματός τους. Αυτό είναι το θέμα. Το θέμα ότι υπάρχουν ενδεχομένως και κανείς ίσως να μην θέλει να το πει, ότι υπάρχουν επαγγέλματα και υπάρχουν και επαγγελματίες που ενδεχομένως θα πρέπει να δουν μια άλλη επαγγελματική δραστηριότητα. Δεν θέλει κανείς να το πει σε αυτούς. Θα προσπαθήσει να τους βοηθήσει μέχρι τέλος προκειμένου να βγαίνουν. Και ειδικά τώρα που είμαστε σε προεκλογική περίοδο, έχω την αίσθηση ότι θα χαλαρώσουν αρκετά τετεκμήρια με κάθε τρόπο και με οποιαδήποτε τρόπο, με στόχο ακριβώς να μην μείνει κανένας έξω, να μην νιώθει κανένας δυσαρεστημένος όπως νιώθουμε.
0: Ωραία. Και μετά είναι η προκαταβολή φόρου. Τώρα και αυτό το η προκαταβολή φόρου είναι ένα πράγμα το οποίο πάρα πολύ άγριο, ας πούμε.
13: Είναι άγριο, είναι άγριο. Εδώ είναι ένα υπόλοιμα των μνημονιακών χρόνων, η δυσπιστία που υπήρχε απέναντι στην επιχείρηση, απέναντι στον επιδευματία, ότι θα έχει τα λεφτά να πληρώσει τους φόρους της επόμενης.
0: Άγριο και απαράδεκτο θα έλεγα μαζί.
13: Έτσι, είναι απαράδεκτο, ναι. Είναι μια έλλειψη εμπιστοσύνης τόσο μεγάλη, χειρότερη από τα τεκμήρια, και τα τεκμήρια υποδηλώνουν έλλειψη εμπιστοσύνης και στις δυνάμεις του κράτους αλλά και προς τον πολίτη. Αλλά ακόμα χειρότερο είναι το 80% που υπάρχει για τις επιχειρήσεις και το 55% που υπάρχει για τους επιδευματίες, η προκαταβολή φόρου η οποία θα μειωθεί. Εδώ είναι ρευστότητα. Ρευστότητα η οποία τι γίνεται, φεύγει νωρίς και ατόκως, παρακαλώ, έτσι δεν υπάρχει νομίζω άλλο ποσό το οποίο οτιδήποτε χρωστάμε στο δημόσιο και εφόσον το καθυστερήσουμε να το πληρώσουμε, πληρώνουμε τόκους. Εδώ έρχεται και παίρνει ένα χρόνο νωρίτερα τα λεφτά, προφανώς ατόκως εντελώς το ελληνικό δημόσιο και σου λέει ότι είναι υποχρέωσή σου να προκαταβάλεις τους φόρους σου. Δεν μπορούν να τους μηδενίσουν αυτό το μέτρο, στοιχίζει πάρα πολλά λεφτά. Θα πρέπει να γίνει πολύ πιο ομαλά, σταδιακά, σε βάθος χρόνου. Έχω μια μικρή αίσθηση ότι ο Πρωθυπουργός αυτό θα είναι από τα βασικά μέτρα που θα ανακοινώσει, γιατί μιλάμε για λεφτά στην τσέπη, επί της ουσίας, λεφτά στην τσέπη του επιδευματία, λεφτά στην τσέπη ακόμα και της επιχείρησης, λεφτά στο ταμείο δηλαδή, το οποίο θα μείνουν, ρευστότητα.
0: Και πόσο θα είναι αυτό το ποσό τελικά, Νίκο, γιατί γράφονται διάφορα, πόσο είναι αυτό το ποσό που μπορεί να διανεμηθεί?
13: Το συνολικό ποσό είναι σίγουρο θα ξεπεράσει τα 2 δισεκατομμύρια ευρώ.
0: Τα 2 δις, πάνω από 2 δις. Μάλιστα.
13: Πέρσι, ναι, η συζήτηση ξεκίνησε από 500 εκατομμύρια και φτάσαμε στο 1,7 δις. Φέτος έχουμε ξεκινήσει από το 1 δις. Είμαστε μαζί με τη ρήτρα της ενέργειας κοντά στο 1,700. Το 2 δις μπορώ να σου πω ότι είναι και μικρό ενδεχομένως. Δηλαδή θα δούμε πολύ μεγάλα ποσά και δεν βάζω στην εξίσωση τα χρήματα που έχουν κρατηθεί από το Ταμείο Ανάκαμψη για να δοθούν ως δάνεια σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις και μπορεί να ξεπεράσουν και τα 5 δις δάνεια με μηδενικό σχεδόν επιτόκιο. Τα οποία έχουν, αν θυμάσαι καλά, τέλος Μαΐου η κυβέρνηση κλείδωσε πολλά από αυτά τα χρήματα τα οποία διαχειρίζονταν μέχρι εκείνη τη στιγμή οι τράπεζες. και τα μετέφερε στην αναπτυξιακή τράπεζα, η οποία και θα τα διαθέσει και θα τα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός αναλυτικά στη ΔΕΘ. Το φθινόπωρο θα δοθούν τα συγκεκριμένα χρήματα, μαζί με σημαντικό μέρος, καθώς μου φαίνεται, των εξαγγελιών που θα κάνει το ίδιο διάστημα.
0: Ωραία. Το επόμενο task και τώρα την επόμενη μας συνάντηση δεν μπορώ να την ορίσω ακόμη, δεν ξέρω τι θα κάνω αύριο ακριβώς. Γιατί έχουν συσσωρευτεί τώρα διάφορες εκκρεμότητες, όπως καταλαβαίνεις. Είναι τι περιμένεις να πει 2 του μηνός Σεπτεμβρίου ο Αλέξης Τσίπρας. Στη Θεσσαλονίκη. Αυτό είναι το επόμενο task που σου βάζω.
13: Και μπορώ να σου πω και τους κινδύνους που θα αντιμετωπίσει, γιατί πολλά από τα πράγματα που ετοιμάζεται να πει, φοβάμαι ότι σε ευρωπαϊκό επίπεδο έχουν δοκιμαστεί τους τελευταίους μήνες από πολλές κυβερνήσεις, οι οποίες ψάχνουν να αναζητούν εναλλακτικές πολιτικές.
0: Ναι, ναι, και εδώ τώρα προκύπτει ένα άλλο στοιχείο, ότι το 2 Σεπτεμβρίου δεν ενοχλεί, μάλλον το γεγονός ότι θα πάει πριν από τον Πρωθυπουργό δεν ενοχλεί μόνο την κυβέρνηση. Το γεγονός ότι πηγαίνει 2 Σεπτεμβρίου ενοχλεί και το ΠΑΣΟΚ, το οποίο την επόμενη μέρα θα πρέπει να πει ότι είναι 3 Σεπτεμβρίου. Είναι 3 του Σεπτέμβρη, μάλλον δεν είναι καν η 3 του Σεπτέμ. Δεν υπάρχει εδώ στην Ελλάδα, λέμε Οκτώβρης, αλλά δεν λέμε Σεπτέμβριος, που έχει μη μέσα, τον λέμε Σεπτέμβριο. Λοιπόν, θα πάει 3 του Σεπτέμβρη. Έτσι, πλάκα κάνω. Όχι, δηλαδή θα πάει να πει ότι είμαι ΠΑΣΟΚ. Αλλά πάει ο άλλος 2 του μηνός να πει, 2 Σεπτεμβρίου, να πει είμαι και ΠΑΣΟΚ πέραν των άλλων. Λοιπόν, τα υπόλοιπα μέσα στην εβδομάδα. Ευχαριστώ.
13: Γεια σου,
0: Νίκο. Ευχαριστώ πολύ. Ζητώ συγγνώμη από τον κύριο Τάσο Αβραντίνη. Ήταν καλεσμένος σήμερα για να συζητήσουμε την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας αναφορικώς με τα ιδιωτικά πανεπιστήμια και την Εθνική Αρχή Εποπτείας και Πιστοποίησης των Ιδιωτικών Πανεπιστημίων. Αλλά αλήθεια, τι ωραία που τα γράφει ο Ηλίας Κανέλης σήμερα, αλήθεια, η Εθνική Αρχή έχει αξιολογήσει το Δημόσιο Πανεπιστήμιο, που είναι μέσα στις υποχρεώσεις της. Αλλά άστον, θα τα πούμε σε μια επόμενη στιγμή όλο αυτό. Ο κύριος Δημήτρης Βασιλιάδης, καλημέρα σας κύριε Βασιλιάδη, πάντα πρώτος interview, καλό Σεπτέμβριο εύχομαι.
14: Καλή σεζόν, ευχαριστώ επίσης.
0: Ευχαριστώ, καλή περίοδο, ναι. Λοιπόν, τι βγάζει η πρώτη σας δημοσκόπηση, για την οποία λένε ότι είναι του 15 Αύγουστου. Επειδή δεν αρέσει, τι να κάνω τώρα, ότι η διαφορά των 12 μονάδων κυβερνήσεως και αντιπολίτευσης δεν το γουστάρουν κάποιοι, οπότε λένε ότι είστε του 15 Αύγουστου. Για πείτε μου λοιπόν.
14: Πάντως από το ρεπορτάζ άκουσα ότι η δημοσκόπηση αναλύθηκε με πολύ μεγάλη προσοχή στον ΣΥΡΙΖΑ. Εντάξει, μπορεί καθένας τώρα να θεωρεί το ΣΥΡΙΖΑ ένα μικρό κόμμα κτλ. Αλλά έχει τη σημασία του. Επίσης αναλύθηκε και συζητήθηκε και στο ΠΑΣΟΚ. Γιατί στο ΠΑΣΟΚ είδαν ότι ξαφνικά σταμάτησε να ανεβαίνει ο Τσίπρας. Άρα λοιπόν αυτό τους δίνει μια. Τους αναπτερώνει κατά κάποιο τρόπο το ηθικό και δεν θα τους έβγαζα και από την εξίσωση της δεύτερης θέσης, κύριε Πορτοσάλτε, με προϋποθέσεις βεβαίως. Έτσι. Ναι, ναι. Συζητήθηκε και με τον κύριο Μητσοτάκη, ο οποίος και πέρσι, φέτος δεν το ξέρω, πήγε στην προεργασία που γίνεται για την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, δηλαδή με τους παραγωγικούς φορείς στη συνάντηση, μέσα στην συνάντηση των παραγωγικών φορέων, όπου είναι οι παραγωγικοί φορείς της πόλης και οι βουλευτές Α και Β Θεσσαλονίκης, υπομάλης με τη δημοσκόπηση τη 15 Αυγουστιανού, την περσινή, τη σύνδερη του πάλι. Λοιπόν, και έγινε μια συζήτηση εκεί ότι είμαστε έτσι, ότι θα κάνουμε τις αγγελίες και ενδεχομένως θα πάμε καλύτερα. Πράγμα που έγινε ή δεν έγινε δεν έχει καμία σημασία. Σε κάθε περίπτωση, τι δείχνει η δημοσκόπηση, δείχνει σταθερά βεβαίως την Νέα Δημοκρατία πρώτο κόμμα. Δεύτερο κόμμα την Ελλάδα με μια πτώση της τάξης της μίας μονάδας. Δεν θα έλεγα ότι είναι στατιστικά σημαντική πτώση, θα έλεγα απλά ότι αυτή η μονάδα που χάνει η Ελλάδα του κ. Τσίπρα εμφανίζεται στο ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ είχε 1% στην προηγούμενη δική μου δημοσκόπηση και τώρα έχει 2%. Αυτό. Κάνει 100% αύξηση. Άρα λοιπόν μιλάμε για μια στατιστικά σημαντική διαφορά. Τρίτο κόμμα βεβαίως το ΠΑΣΟΚ εκεί γύρω στο 10%. Και όσο και να φανεί περίεργο, κύριε Πορτοσάλτε, για μένα το κλειδί των πολιτικών εξελίξεων και των εκλογών είναι στο ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ, όπως έχουμε δείξει και σε μια κάρτα, αποτελείται από κεντροαριστερούς και αριστερούς ψηφοφόρους. Αυτή είναι η δομή του. Αυτή είναι η μαρινάδα του, αν θέλετε. Τόσο αλάτι, τόσο πιπέρι, τόσο ρίγανη, κάνει ΠΑΣΟΚ.
0: Τώρα, βέβαια, σε αυτό, προσέξτε, κύριε Βασιλιάδη, έχετε κάνει ένα ωραίο ποιοτικό μέτρημα, που δεν είναι το ποσοτικό, όπως είναι η πρόθεση ψήφου κτλ. Που έχει πολύ ενδιαφέρον και εννοείται ότι θα πάρετε χρόνο. Τώρα θα τα πείτε λίγο βεβαιασμένα, γιατί σε 2-3 λεπτά πρέπει να σας πω καλημέρα. Αλλά έχετε μετρήσει πολύ ωραία και τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ και από τι αποτελούνται, τον πυρήνα τους δηλαδή. Λοιπόν, Και κανάλα, πάνω σε αυτό πρέπει πρώτα απ' όλα, αν μπορείτε παρακαλώ να πείτε ένα δεδομένο, μάλλον όχι, πρέπει να τα πείτε περιφραστικά και θα τα κουβεντιάσουμε κάθε κάρτα ξεχωριστά, γιατί έχει τη σημασία της. Είναι, μπορεί να αναπτυχθεί ωραία πολιτική συζήτηση πάνω σε αυτό το έβριμά σας το, αυτού του μήνα. Ναι.
14: Σας έχω και κάτι καλύτερο, δεν έχουμε χρόνο, θα σας πω για αυτές τις δύο κάρτες. Ναι. Σκανάραμε τη δομή, τη σύσταση του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας. Γιατί η Νέα Δημοκρατία είναι κυρίαρχο κόμμα στο πολιτικό σκηνικό και γιατί το ΠΑΣΟΚ είναι, κατά τη δική μου άποψη, ακόμα ένα μεγάλο κόμμα. Δεν έχει σημασία το ποσοστό του, είναι μεγάλο κόμμα γιατί έχει μεγάλη ιστορία. Λοιπόν, βλέπουμε εκεί ότι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ αυτοπροσδιορίζονται ως κεντρώοι, ένα δεύτερο κομμάτι ως κεντροαριστερή και ένα πολύ μικρότερο κομμάτι αριστερά. Το αριστερά είναι 9%. Αυτό το 9% μπορεί να αληθωρήσει δυνητικά προς τον κύριο Τσίπρα και ενδεχομένως να του δώσει μία με δύο μονάδες. Το κομμάτι των κεντρών.
0: Αλλά αν μου επιτρέπετε εδώ τώρα. Αν μου επιτρέπετε. Εδώ ήταν και το βασικό λάθος του Ανδρουλάκη. Ότι πήγαν όλοι μαζί με τους σοφούς του ΣΥΡΙΖΑ. Συγγνώμη. Μαζί με τους σοφούς του ΠΑΣΟΚ, που είναι κάτι σοφοί της παλαιολιθικής εποχής. Όνοματα να μην λέω τώρα, γιατί θα θυγούν και θα μου τηλεφωνούν. Λοιπόν, πήγανε και του λέγανε πήγαινε να πιάσει αυτού του αριστερού. Οι οποίοι αυτοί οι αριστεροί δεν έχουν, θα πάνε ΣΥΡΙΖΑ έτσι κι αλλιώς. Δηλαδή θα πάνε Τσίπρα έτσι κι αλλιώς. Ναι.
14: Στρατηγική σημασία λάθος συμβουλή αυτή. Τι θα σα πω τώρα. Και φαίνεται ότι ο κ. Σαββουλάκης την έκανε. Ναι. Είναι, το εφάρμοσε. Λοιπόν,
0: και αντί να πάει να απευθυνθεί η απεύθυνση που λέει και ο Τσίπρας να γίνει σε αυτό το μεγάλο κομμάτι. Ξαναπείτε το ποιο είναι αυτό το μεγάλο κομμάτι.
14: Κέντρο και κέντρο αριστερό. Μάλιστα. Αυτό είναι το ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ όταν το είδε ο Ανδρέας Παπανδρέου απορρόφησε την αριστερά της εποχής και την κεντροαριστερά και το κέντρο. Έτσι παραμένει το ΠΑΣΟΚ. Να είναι ένα κεντρώο κόμμα. Δεν έχει σημασία η λέξη σοσιαλιστικό κόμμα. Είναι ένα κεντρώο κόμμα κυρίαρχα που έχει και κάποια τμήματα κεντροαριστερά. Και αντί να δώσει βαρύτητα εκεί ο κ. Ζαβουλάκης, πράγματι, όπως είπατε, έδωσε στην αριστερά, αναπτύσσοντας ένα αριστερό λόγο, προφανώς γιατί διαισθάνθηκε ότι μπορεί να τους χάσει. Τους έχασε έτσι κι αλλιώς. Αλλά υπάρχει πιθανότητα να χάσει κι άλλους. Και νομίζω ότι αυτό πρέπει να το αντιληφθεί και θα το δούμε αν το έχει αντιληφθεί στρατηγικά συνέχιση με αυτά που θα πει. Πού θα απευθυνθεί, θα απευθυνθεί πάλι με ένα αριστερό πρόγραμμα ή με ένα κεντροαριστερό κεντρό πρόγραμμα.
0: Δυστυχώς πρέπει κεντρό, να... Ναι.
14: Το κεντρό κομμάτι του ΠΑΣΟΚ και αυτό, είναι, και αυτό κινδυνεύει να χαθεί σε ένα κομμάτι. Γιατί αυτό το κομμάτι, κοιτάει, προσέξτε τι λέω.
0: Όχι, δεν μπορώ να προσέξω γιατί πρέπει να κλείσω. Αυτό είναι το πρόβλημά μου τώρα.
14: Μητσοτάκη, όχι προς τη Νέα Δημοκρατία και αυτό κάνει ευάλωτο το ΠΑΣΟΚ και από το κέντρο.
0: Η επόμενη σας πρόσκληση θα γίνει μαζί με τον Σάκη Μουμτζή και θα ανοίξουμε και το σκέλος που αφορά στη Νέα Δημοκρατία. Γι' αυτό σας λέω. Και μου κρύβετε και κάτι άλλες κάρτες, θα μου τις πείτε όταν θα ξαναβρεθούμε. Εντάξει.
14: Θα γίνει.
0: Λοιπόν, ευχαριστώ κύριε Βασιλιάδη τη interview. Ζητώ συγγνώμη ξανά άλλη μία φορά από τον κύριο Βραντίνη. Και κάνω διάλειμμα, τι κάνουμε εδώ, λέω βάζουμε διάλειμμα, φεύγουμε, δελτίο ειδήσεων και Αντζολέτος Καντέλης απέναντί σας φίλες και φίλοι το καινούριο δίδυμο, το κυριακάτικο που έγινε καθημερινό και χαιρόμαστε πάρα πολύ για τα παιδιά μας, τα οποία είναι γέννημα θρέμα Sky. Αυτό ενδιαφέρει, ότι ο Sky παράγει δημοσιογράφους. Καλό είναι να μην φεύγουν από τη δημοσιογράφη και να ξανάρχονται πάλι, αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Τι να λέμε τώρα, τέτοια ώρα, τέτοια λόγια, γεια σας.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλου και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξου. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως προτείνεις την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
2: Τι παίζεις εκεί?
3: Δωροστροφό της Novibet.
2: Δωροτροχό?
3: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
2: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
4: Είσαι ξυπνιός. Στην Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που χληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Περιδιαβαίνοντας την Αθήνα και τον Πειραιά του 19ου αιώνα. Ο δημοσιογράφος συγγραφέας Νίκος Βατόπουλος, ο καθηγητής ιστορίας της τέχνης Μάνος Στεφανίδης και ο σκηνοθέτης Νίκος Διαμαντής, με αφηγήσεις που σκαλίζουν την ιστορία, μας γυρίζουν στις αθηναϊκές και πειραϊκές γειτονιές των πρώτων 100 χρόνων του ελληνικού κράτους, γνωρίζοντας την ιστορία μας. Κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί. Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
6: Κάθε πρωί που κίναγα να πάω στη δουλειά.
7: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.

0: Σύμφωνα με τον κύριο Μητσοτάκη, συνολικά 8.500 δικαιούχοι θα δουν τις συντάξεις τους να αυξάνονται σημαντικά μέχρι και στα επίπεδα πρώτης περικοπής που υπέστησαν. Επίσης, στην ανάρτησή του, ο Πρωθυπουργός υπογραμμίζει πως περίπου 75.000 συνταξιούχοι δεν θα χρειαστεί να επιστρέψουν αναδρομικά ούτε ένα ευρώ. Ενώ επισημαίνει ότι θα διατηρηθούν οι δύο εθνικές συντάξεις για τους 122.000 συνταξιούχους που τις λαμβάνουν. Ένα πρόβλημα που αφορούσε χιλιάδες οικογένειες λύνεται οριστικά, αποκαθιστώντας μια μεγάλη κοινωνική αδικία. Το είπαμε, το κάνουμε, έγραψε χαρακτηριστικά στην ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός. Φέτος έχουν ξεσπάσει 3.083 πυρκαγιές μέχρι στιγμής, αριθμός μειωμένος κατά 20% σε σχέση με πέρυσι, τόνισε στο Sky ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς. Σημείωσε ότι κάηκαν συνολικά 300.000 στρέμματα, εκ των οποίων τα 35.000 ήταν δάσος. Τα 2/3 της καμένης έκτασης προέκυψαν από μόλις 4 πυρκαγιές. Σχετικά με τη σύγκρουση των 2 ελικοπτέρων με τους 2 νεκρούς στην Ψάθα, ο κ. Τουρνάς τόνισε ότι προχωράει η διαδικασία της συνδιερεύνησης με τα πρώτα αποτελέσματα να αναμένονται στα μέσα Σεπτεμβρίου. Σημείωσε ότι θα διερευνηθεί μεταξύ άλλων και το κομμάτι του συντονισμού αλλά και όλες οι συνομιλίες. Τις έρευνες έχουν αναλάβει η εισαγγελία και ο ΔΑΣΑΜ. Περιορίζεται η φωτιά που ξέσπασε χθες σε χαμηλή βλάστηση στον Άγιο Βλάσιο Βιωτίας. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η φωτιά στη Στεφάνη Βιωτίας, ενώ υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που είχε εκδηλωθεί χθες στο ελληνικό Σαλαμίνας. Πολύ ψηλός κίνδυνος φωτιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα στα νησιά του Ιωνίου. Τη συμφωνία για την αγορά 2 σύγχρονων φρεγατών Μπεργκαμίνη ανακοίνωσε επίσημα νωρίτερα το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Την 3η 8 Σεπτεμβρίου θα υπογραφεί στη Ρώμη η εφαρμοστική ρύθμιση για την απόκτηση των 2 Ιταλικών φρεγατών. Έντονες είναι οι επιπτώσεις του δημογραφικού στον εκπαιδευτικό χάρτη. Σύμφωνα με δημοσίευμα της Καθημερινής που παρουσιάζει στοιχεία της Ελστάτ, μέσα σε 3 χρονιές από το 2023 στα εθρανία αναμένεται να καθίσουν φέτος περίπου 21.000 λιγότεροι μαθητές. Το πρόβλημα εντοπίζεται στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Παράλληλα, λόγω έλλειψης μαθητών, διαγράφησαν 100 νηπιαγωγεία και δημοτικά σχολεία από τον εκπαιδευτικό χάρτη, ενώ έγιναν 307 υποβιβασμοί σχολείων, δηλαδή μειώθηκε ο αριθμός των οργανικών θέσεων των εκπαιδευτικών. 2 μολότοφ σε καφετέρια στην περιοχή του Αγίου Νικολάου Αχαρνών πέταξαν τα ξημερώματα 2 άτομα. Την ώρα του εμπρισμού το κατάστημα ήταν σε λειτουργία. Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί. Ανοίγει σήμερα η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή νέων αιτήσεων στο πρόγραμμα «Προσωπικός βοηθός για άτομα με αναπηρία». Αδειοδοτήθηκε με την έκδοση απόφασης που υπέγραψε ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Νίκος Σταχιάος η επέκταση του μετρό Θεσσαλονίκης προς Καλαμαριά. Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση, από αύριο ο νέος κλάδος θα λειτουργεί ως ενιαίο δίκτυο με το υφιστάμενο τμήμα της βασικής γραμμής, νέο σιδηροδρομικό σταθμός, νέα Ελβετία, μαξοστάσιο Πηλέας, ολοκληρώνοντας το δίκτυο αστικού σιδηροδρόμου όπως αυτό έχει σχεδιαστεί μέχρι σήμερα. Πραγματική απώλεια για εκατομμύρια ανθρώπους χαρακτήρισε το θάνατο της βασίλισσας της Κάντρι Ντόλι Πάρτον ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. 2 μεγάλα ντέρμπι ανέδειξε η κλήρωση για τη League Face του Super Bet Κυπέλλου Ελλάδος που θα μεταδώσει ο Sky. Την 4η αγωνιστική ο ΠΑΟΚ θα υποδεχθεί την ΑΕΚ και την 5η ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει τον Παναθηναϊκό. Για την 1η αγωνιστική της διοργάνωσης θα παίξουν ΠΑΟΚ, ΟΦΗ, ΑΕΛ Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός Νίκη Βόλου, Πανσεραϊκός Ατρόμητος, Βόλος Καλαμάτα, Μαρκό Κηφισιά και Νέστος Χρυσούπολης ΑΕΚ. Την πρόκριση στη League Face του Champions League θέλει να εξασφαλίσει η ΑΕΚ. Η Ένωση υποδέχεται απόψε στις 10 τη Λεύσκη Σόφιας και με νίκη θα ανανεώσει την παρουσία της στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση. Μπόντο Γκλιμτ, Σαμπάχ και Λάσκ πήραν την πρόκριση στη League Face του Champions League, αποκλείοντας Ναϊμέγγεν, Χαποέλ Μπερσεβά και Σέλτικ αντίστοιχα. Η Εθνική Γυναικών συνεχίζει την εντυπωσιακή πορεία της στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Βόλη που διεξάγεται στην Τσεχία, καθώς επικράτησε 3-1 της Αυστρίας και εξασφάλισε την παρουσία της στους 16 της διοργάνωσης.
1: Επόμενος.
2: Ναι.
1: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
2: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα. Ποιος?
1: Τώρα προκαλείς, λέγε.
2: Κώστας λέγομαι. Κάλε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
1: Τι δελτίο, τον 12?
2: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
1: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
2: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
1: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
3: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος.

0: Λόγος του Sky, Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
1: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη προβλέπεται έθριος καιρός. Η θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι τους 38 με 39 βαθμούς, η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρο. Στη Θεσσαλονίκη επίσης έθριος καιρός με λίγα σύννεφα το μεσημέρι απόγευμα, η θερμοκρασία μέχρι 36 βαθμούς. Η άνεμη ασθενή σε ένα νοτιαδάκι το μεσημέρι μέχρι 4 μποφόρο στο θερμαϊκό. Γενικότερα στη χώρα προβλέπεται γενικά έθριος καιρός με κάποια σύννεφα το μεσημέρι απόγευμα στα επιρροτικά, στα ορεινά της κεντρικής και ανατολικής Μακεδονίας ίσως εκδηλωθούν λίγες τοπικές μπόρες. Η άνεμη βόρειοι στα πελάγη 5 με 6 μποφόρο. Η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει, θα φτάσει στα περιοριστικά το μεσημέρι τους 37 με 38 και τοπικά τους 39 βαθμούς, στο Ιόνιο, Κρήτη και Ανατολικό Αιγαίο τους 35 με 36 βαθμούς, στη Νότια Κρήτη και λίγο παραπάνω. Την Πέμπτη βορειάδες στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ, Παρασκευή και Σάββατο οι βορειάδες στο Αιγαίο ενισχύονται και άλλο, θα φτάσουν και τα 8 μποφόρ, η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα ανατολικά τμήματα, με πιο δροσερή μέρα το Σάββατο, θα παραμείνει όμως σε επίπεδα πάνω από τα κανονικά στη Δυτική Ελλάδα. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας στην ιστοσελίδα sky.gr στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάσετε και τις φωτογραφίες σας.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας Γιάννης Καντέλης και Αντώνης Ατζολέτος.

0: Θέλω πολύ Πασόκ σήμερα στην εκπομπή. Θέλω να τη βάψει πράσινη, μπορεί.
1: Λογικό είναι, Αντώνη, γιατί Πασόκ υπάρχει παντού.
0: Ναι.
1: Εκτός από την κάλπη, βέβαια.
0: Έτσι, μπράβο. Ας βγάλουμε εμείς τον πράσινο ήλιο.
1: Είναι ένα ζήτημα ότι δεν υπάρχει στην κάλπη. Αλλά όπου και να κοιτάξεις, σε όλο το πολιτικό φάσμα, Πασόκ θα βρεις.
0: Και...
1: δεν το λες, συζητάμε για την κοινωνία.
0: Καλά, δεν το συζητάμε. Όλοι οι Πασόκ ψηφίζουν, αλλά δεν ψηφίζουν στο τέλος. Κάτι γίνεται εδώ πέρα.
1: Ψηφίζουν κάποιον από το Πασόκ που έχει πάει κάπου αλλού.
0: Α, και νομίζουν ότι ψηφίζουν Πασόκ.
1: Καταλαβαίνεις.
0: Δείτε το ψηφοδέλτιο, δεν είναι το όνομα.
1: Αν δεν έχει τον ήλιο πάνω, προσέχτε.
0: Και έχουμε το Ηράκλειο, έτσι.
1: 3 Σεπτεμβρίου.
0: 3 Σεπτεμβρίου.
1: Εντάξει, πάει σε γνώριμα εδάφιο ο Νίκος Ανδρουλάκης. Βέβαια, έμαθα ότι τους έχει ετοιμάσει ένα τραπέζι.
0: Τώρα
1: δεν ξέρω αν είναι μήνυμα. Απ' τη μία θα μπορούσε να είναι μήνυμα για το τι συμβαίνει με στο Πασόκ. Απ' την άλλη μπορεί να είναι εκδίκηση για όσους δεν πολύ συμπαθεί. Γιατί έχει ετοιμάσει τραπέζι στις 2 Σεπτεμβρίου στο χωριό Ψυχρό. Όπως είναι το κλίμα στο Πασόκ.
0: Τους έχει ξαναπάει εκεί, ναι.
1: Υπό το μηδέν. Μου περιγράφουν ότι για να πας εκεί, αν δεν έχεις συνηθίσει το δρόμο, σου βγαίνει λίγο η ψυχή, γιατί είναι μέσης στροφές.
0: Είναι μέσα, όπως σαν την ελληνική ταινία που λέει ο δρόμος παραπάνω χαλάει.
1: Μία ώρα από το Ηράκλειο, οροπέδιο Λασιθίου, εκεί στην ταβέρνα Χάλκοβρο, από ό,τι μου την έχουν πει, μου λένε ότι έχει πολύ ωραία κρέατα για όσους.
0: Αλίμονο.
1: Χάλαβρο είναι η ταβέρνα. Έχει πολύ ωραία κρέατα και έχει σπεσιαλιτέ με φασολάκια.
0: Εντάξει, το εμπιστεύομαι. Για να είναι στην Κρήτη, ωραία θα είναι.
1: Είναι και η εποχή τους τώρα.
0: Ναι.
1: Εκεί θα τους μαζέψει η κοινοβουλευτική ομάδα και πολιτικό γραφείο, πολιτική γραμματεία, για να κάνουν bonding, Αντώνη, για να δεθούν, για να έρθουν πιο κοντά.
0: Και εκεί είναι, λέει, το σπήλαιο που γεννήθηκε ο Δίας.
1: Έτσι λένε αυτοί που είναι από εκεί, από Ψυχρό. Γιατί υπάρχουν αυτοί που είναι από τα Ανόγια που λένε ότι σε αυτούς είναι το σπήλαιο που γεννήθηκε ο Δίας και υπάρχει κόντρα μεταξύ των δύο χωριών.
0: Να προσέχουν τους κεραυνούς. Μην αρχίζει και βρέχει.
1: Και έρχονται πολλοί.
0: Έρχονται πολλοί. Θέλω να σου πω επίσης το πολύ ενδιαφέρον και το διάβασα, αλλά το ρώτησα και δεν διαψεύδεται, ότι μπορεί να δούμε στα ψηφοδέλτια του Πασόκ σε μερικούς μήνες, το Μάιο, Απρίλιο, ξέρω εγώ, Ανδρέα Παπανδρέου. Ο γιος του Γιώργου Παπανδρέου στο Ηράκλειο της Κρήτης και καταλαβαίνεις ότι δεν μπορεί να ξεπεραστεί έτσι αυτό.
1: Σωστά. Έχω μια απορία όμως. Αν κατέβει ο γιος στο Ηράκλειο, ο Γιώργος Παπανδρέου θα είναι ξανά υποψήφιος.
0: Στην Αχαϊά.
1: Ναι, όπου.
0: Ναι, νομίζω ότι θα είναι.
1: Δεν άρα θα είναι και πατέρας και γιος, δεν θα χτυπήσει λίγο άσχημα.
0: Εντάξει. Όχι.
1: Όχι, λες.
0: Όχι.
1: Ίσως ενισχυθεί με δύο Παπανδρέου το Πασόκ.
0: Ναι.
1: Θα είναι στην ίδια κοινοβουλευτική ομάδα και Γιώργος και Ανδρέας. Από τη δεκαετία του 60 έχει να συμβεί αυτό.
0: Έτσι, μπράβο, αυτό σου είπα. Να σου πω, έχει ξανασυμβεί αυτό. Δεν είναι κάτι πρωτοφανές. Έχει ξανασυμβεί. Πατέρας και κόρη, πατέρας και γιος.
1: Ναι. Ωραίο.
0: Ωραίο.
1: Ενδιαφέρον. Πιο πασοκική καλημέρα στους ακροατές μας δεν μπορούσαμε να έχουμε πει.
0: Νομίζω ότι κάποιοι χειροκροτούν αυτή τη στιγμή. Αυτοί που δεν ψηφίζουν Πασόκ. Καλώς ήρθατε και σήμερα στον Εξώστη. Γιάννης Καντέλης,
1: Αντώνης Ατζολέτος.
0: Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 11 να δούμε, να σχολιάσουμε και με τα μηνύματά σας να δούμε μπροστά μας όλη την επικαιρότητα. Και αν πιστεύετε πως κάποιος πρέπει να μπει μαζί μας στον Εξώστη, περιμένουμε τις προτάσεις σας στο skyradio.gr στο πλαίσιο πες την άποψή σου ή στο 210-48-000-170-174.
1: Εκεί απαντάει η Αργυρό Γεμελιάρη. Στη ρύθμιση του ήχου απέναντί μας είναι ο Νότης Παπαγιαννάκος. Δημοσιογραφική επιμέλεια ο Δημήτρης Γιαννίρης και μουσική επιμέλεια η Κωνσταντίνα Βαρσάμι.
0: Είναι πλούσια πολύ ατζέντα, Γιάννη, να δούμε λίγο τα θέματα, γιατί καταρχάς στο ελληνοτουρκικό υπάρχει αυτό το δημοσίευμα σήμερα της Καθημερινής από πηγές της Άγκυρας του Μανώλη Κωστίδη, που η τουρκική πλευρά επαναφέρει ουσιαστικά τη θέση ότι δεν μπορεί κανένα ενεργειακό project να προχωρήσει στην ευρύτερη περιοχή χωρίς να έχει την έγκριση της Άγκυρας. Κατ' επέκταση δηλαδή προωθεί την ιδέα της συνδιαχείρισης στο Αιγαίο.
1: Το ελληνοτουρκικό θα είναι στην ατζέντα της επικαιρότητας για πολύ καιρό ακόμα.
0: Ναι.
1: Νομίζω ότι είμαστε στην αρχή.
0: Το βλέπουμε την προηγούμενη εβδομάδα, έτσι.
1: Δεν ξαφνιάστηκε κανένας από αυτό που συμβαίνει. Δηλαδή, θέλω να πω ότι είχε δώσει σημάδια από τις αρχές του καλοκαιριού η Τουρκία και οι δικοί μας εδώ προετοιμάζονταν και μελετούν τα επόμενα βήματα που θα γίνουν από την Άγκυρα. Δεν είναι και υπάρχει και ανοιχτή γραμμή και με όλους τους συμμάχους. Υπάρχουν πράγματα που λέγονται και πράγματα που δεν λέγονται από την πολιτική ηγεσία της χώρας. Είναι δεδομένο όμως ότι το γεγονός πως το νομοσχέδιο για τη Γαλάζια Πατρίδα πήγε λίγο πίσω και δεν ξέρουμε ακόμα και με σιγουριά τι περιέχει μέσα. Mm-hmm. Τότε οι δημοσιογραφικές πληροφορίες υπήρχαν και πολλούς δεν ήταν τυχαίο. Ίσως να υπήρξαν και κάποιες πειραίσεις προς την Τουρκία. Με να δούμε αν αυτό όμως θα συνεχιστεί, αν η Τουρκία θα εφηφέρει πιο έντονα αυτές τις διεκδικήσεις της, αν θα δούμε στο πεδίο κινήσεις, και από αυτό θα εξαρτηθούν πολλά, αλλά όσο απειλεί η Τουρκία, η Ελλάδα παίρνει φρεγάτες.
0: Κάθε τέτοια εποχή έχουμε και συζητάμε για το ελληνοτουρκικό, πλησιάζει και η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Θυμάσαι πέρυσι τι είχε γίνει, που αναβλήθηκε τελευταία στιγμή το ραντεβού και λέγαμε τι έγινε. Βεβαίως είχε αναβληθεί και των Ιταλών και υπήρξε μετά η δικαιολογία. Αλλά θα έχει ενδιαφέρον να δούμε αν θα υπάρχει κάποιο.
1: Δεν θα αναβληθεί φέτος.
0: Γιατί δεν θα γίνει.
1: Γιατί δεν
0: θα
1: προγραμματιστεί. Οπότε δεν φοβόμαστε την αναβολή.
0: Μήπως ξέρεις αυτά στα όρθια τη τελευταία στιγμή.
1: Προς το παρόν η εικόνα είναι όμως ότι δεν προγραμματίζεται κάποια συνάντηση Μητσοτάκη Ερντογάν και αυτό είναι σημάδι για το πού πάνε οι σχέσεις των δύο χωρών. Το ότι δεν γίνεται καν προσπάθεια να προγραμματιστεί. Εμείς παίρνουμε φρεγάτες, σου είπα.
0: Παίρνουμε φρεγάτες, για πες.
1: Δύο φρεγάτες από την Ιταλία, της Μπεργκαμίνη, Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Το Σεπτέμβριο, 8 Σεπτεμβρίου, υπογράφεται στη Ρώμη η απόκτησή τους.
0: Και έχουμε και μια ανακοίνωση του Πρωθυπουργού σήμερα για την νομοθετική ρύθμιση για την οριστική κατάργηση των περικοπών Κατρούγκαλου στην τάξη χειρίας. Είναι κάτι σημαντικό. 8.500 δικαιούχοι θα δουν τις συντάξεις τους να αυξάνονται σημαντικά μέχρι και στα επίπεδα της περικοπής που υπέστησαν.
1: Και αυτό είναι ένα κομμάτι από όσα θα έχουν λαμβάνει συνολικά συνταξιούχοι σε αυτή τη ΔΕΘ. Γιατί είπαμε, οι σίγουροι που πάνε μέχρι την κάλπη την Κυριακή των εκλογών είναι συνταξιούχοι.
0: Είναι συνταξιούχοι.
1: Και ένα κοινό στο οποίο είναι ψηλά και θέλει να πάει ακόμα ψηλότερα Νέα Δημοκρατία είναι οι συνταξιούχοι.
0: Και οι συνταξιούχοι που παίρνουν 1.000 ευρώ δεν είναι πλούσιοι συνταξιούχοι, έτσι. Μην κοιτάμε μόνο τους χαμηλόμισθους.
1: Καλά, προφανώς.
0: Λοιπόν, θα συμπεριλαμβάνει και αυτούς αυτή τη φορά.
1: Σίγουρα και παραπάνω.

0: Λοιπόν, έχει πολλά πράγματα η ατζέντα, γιατί μπαίνουμε στην τελική ευθεία για Θεσσαλονίκη. Αύριο να μένει και ο Πρωθυπουργός. Πάμε εξώστη, Γιάννη.
1: Πάμε εξώστη, όπου έχουμε πολλά μαζέψει σήμερα, πολλούς πρωταγωνιστές. Και μετά από αρκετό καιρό επανεμφανίστηκε Θανάσης Αυγερινός.
0: Ναι, τέλος πάντων, κόμμα Καριστιανού, αγαπημένο θέμα της εκπομπής. Ξεκινάμε με αυτό.
1: Δεν το συζητάμε. Κάντε το εικόνα. Άγιο Όρος. Ναι. Εκεί γίνεται η συνέντευξη.
0: Είναι το τοπίο, ναι, είναι το.
1: Είναι το τοπίο με θέα τη θάλασσα πίσω από το Άγιο Όρος. Θανάσης Αυγερινός στη μια καρέκλα. Φιδίας στην άλλη.
0: Ευρωβουλευτής.
1: Ευρωβουλευτής Κύπρου. YouTuber που κατάφερε μέσα από το YouTube να εκλεγεί ευρωβουλευτής στην Κύπρο. Για να πάει εκεί να μιλήσει υπέρ της Ρωσίας, να κάνει συνεντεύξεις με ανθρώπους του ψευδοκράτους και να προσπαθεί να καταλάβει και τη δική τους πλευρά. Έτσι έλεγε, ξεσηκώνοντας τη Έλα στην Κύπρο. Πρόσφατα εμφανίστηκε με κάτι σορτσάκια στην εκδήλωση
0: μνήμης. Έγινε viral. Αυτό ήθελε.
1: Ναι, ναι. Για το Σολομό Σολομού.
0: Πάμε να ακούσουμε τον Θανάση Αυγερινό. Ναι.
2: Επιλογή μου να μην κάνω κλασικές τηλεοπτικές δηλώσεις, όπως δυστυχώς έχουν κάνει πολλοί το τελευταίο διάστημα. Οι δύο Μαρίες δηλαδή, η κυρία Καριστιανού και η κυρία Γρατσία, η δικηγόρος της, που είναι κάτι σαν. Άλλοι τη λένε συναρχηγό, άλλοι τη λένε υπαρχηγό. Δεν έχει σημασία. Πάντως είναι φανερό ότι, όπως είπε και η Μαρία Καριστιανού, αυτό το κόμμα είναι δύο γυναίκες και πολλοί στρατιώτες.
1: Και εμείς δεν θέλαμε να είμαστε στρατιώτες και φύγαμε.
0: Άρα λοιπόν το κόμμα έχει πολλούς λιποτάκτες. Πρέπει να πάνε όλοι στρατοδικείο.
1: Δηλαδή, και θα δικάσει η Γρατσία. Λόγω νομικών σπουδών.
0: Καλά, είναι όλα αριθμής μέρα, κατάλαβες. Και θα ανέβει τελικά η Καριστιανού Θεσσαλονίκη 10 και 11 του μηνός. Ρίσκο, γιατί θα τις έχουν κλέψει το πρόγραμμα. Το λέω, το αφήνω.
1: Μα υπάρχει κάποιος άλλος μετά από αυτήν?
0: Ναι, υπάρχει ο Ανδρουλάκης.
1: Όχι, θα την κλέψει ο Ανδρουλάκης.
0: Ξεκάθαρα.
1: Μόνο μια λύση υπάρχει.
3: Εγώ νομίζω ότι αφού ο κύριος Τσίπρας επέλεξε να πάει νωρίτερα, ναι, από τον κύριο Μητσοτάκη, μήπως τώρα πάει η κυρία Καριστιανού νωρίτερα πριν από τον κύριο Τσίπρα, έτσι ώστε να τα πει και να μην χρειαστεί να τα κλέψει.
0: Αλεξάνδρας Δούκου.
1: Έδωσε λύση.
0: Αλεξάνδρας Δούκου στο Open. Ο κλέψας του κλέψαντες, Γιάννη. Δεν το έχω ξαναδεί και αυτό. Και με το χρονοδιάγραμμα και μετά. Ποιος θα κλέψει το πρόγραμμά μου.
1: Καταρχάς, δεν είναι περίεργο ούτε κακό απαραίτητα να συμπίπτουν κάποιες προτάσεις. Θυμάμαι με Καραμαλή Παπανδρέου, Κώστα Καραμαλή και Γιώργο Παπανδρέου, έχουν ανέβει, έχουν σφαχτεί στις ομιλίες. Ένα Σαββατοκύριακο, ένα κλασικά πράγματα, κανονική πολιτική ζωή τότε. Έχουν σφαχτεί στις ομιλίες τους στα δύο Σαββατοκύριακα. Παίρνω τις ομιλίες και κάνουμε τότε ένα ηχητικό στο Sky, όπου είχαν παρουσιάσει 12 ίδια μέτρα.
0: Ολόγια. Δηλαδή, ποιος ανακάλυψε την Αμερική? Ποιος θα βρει το ρήξη και έλεγχο μέτρο που δεν υπάρχει πουθενά, που θα πάνε να τον ψηφίσουν όλοι? Παραλλαγές κάνουν όλοι.
1: Και πέραν αυτού, αφού συμφωνούν σε πέντε, γιατί δεν λένε τα πέντε θα γίνουν όποιος και να είναι, ό,τι και να έχει θα τα ψηφίσουν
0: όλοι? Όχι, Γιάννη μου, το δικό μου είναι καλύτερο. Τι δεν καταλαβαίνεις?
1: Θα το εφαρμόσω καλύτερα γιατί ξέρω.
0: Καλά, πάντα απ' όλα.
4: Είμαστε χαμηλά γιατί προερχόμαστε από μια κρίση.
5: Μάλιστα.
4: Σε κάθε περίπτωση, αυτό που πρέπει να μετράει κανείς, κύριε Κούτρα, είναι εάν όλα αυτά τα χρόνια υπήρξε πρόοδος. Και πρόοδος υπήρξε αναντήρητα.
5: Υπήρξε
4: και σημαντική, πρόοδος. Μάλιστα.
5: Μάλιστα. Αλλά και δεν βγαίνει ο μήνας.
0: Μην μείνουμε σε αυτό, να πάμε παρακάτω. Αυτό λέμε.
4: Ο μήνας τελικά ποτέ δεν έβγαινε. Για να βγαίνει ο μήνας, αντιλαμβάνεστε ότι πρέπει να αλλάξουν πολλά πράγματα ακόμα, ναι, στην ελληνική οικονομία.
1: Άρα υπομονή.
0: Άρα υπομονή, άρα βρε πολιτικοί, αγαπητοί αρχηγοί, υπουργοί, βουλευτές, κάντε κάτι να βγαίνει ο μήνας. Μην το παραδέχεστε έτσι, τόσο κοινικά.
1: Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, θέλω ατέρια σας. Αλλά είναι μια ειλικρινής τοποθέτηση. Σε αυτούς που λένε δεν βγαίνει ο μήνας, δεν βγαίνει ο μήνας. Πριν δύο χρόνια έβγαινε, πριν τρία. Το θέμα πρέπει να κοιτάς αν βγαίνει λίγο καλύτερα ή τουλάχιστον δεν χάνεις.
0: Υπήρξε μελέτη μεγάλης εταιρείας που έλεγε ότι το 19 ζούσαμε καλύτερα από τώρα, το 15 ζούσαμε καλύτερα από τώρα.
1: Δηλαδή το
0: προτάσει η Ελλάδα συνέχεια.
1: Το 15, όπως μας λένε από τον Τσίπρα, έβγαινε ο μήνας άνετα, περπατώντας έβγαινε. Με 20 ευρώ
0: με μνημόνια.
1: Με 20 ευρώ ανάληψη από τα ATM. Α, με ένα 600 ευρώ
0: μόνο 60 με τα capital control, ναι, σου λέει θα το βγάλεις το μήνα.
1: Θα το βγάλεις. Με αυτά σου φτάνουν, το έχουμε καθορίσει εμείς. Εντάξει, κορυδευόμαστε όταν λέμε έβγαινε ο μήνας πριν και δεν βγαίνει τώρα. Προφανώς, και είναι χειρότερο για αυτούς που πραγματικά ζορίζονται να φτάσουν στις 15 του μήνα. Να το γενικεύουμε τόσο πολύ.
0: Η αλήθεια είναι όμως ότι πηγαίνεις σούπερ μάρκετ και παίρνεις 6 πράγματα και πληρώνεις 35 ευρώ.
1: Αλήθειες είναι όλα αυτά.
0: Εντάξει.
1: Αυτά είναι αλήθεια.
0: Αυτό δεν ίσχυε το 15. Βεβαίως θα μου πεις ήταν ανάλογη και η μισθή. Εντάξει.
1: Εκείνο
0: πάντα
1: το θέμα.
0: Δύσκολα.
1: Και το θέμα είναι πώς θα καταφέρουμε να πάμε λίγο παρακάτω και πάντα να μην χάσεις.
0: Γιάννη, ξεκίνησε η προεκλογική περίοδος και οι υποψήφοι πολιτευτές και οι νέοι πολιτευτές βγάζουν πολύ ωραία βιντεάκια.
1: Έχουμε άλλο ένα χρυσοχοίδι.
0: Α, ναι.
1: Αυτοδυναμία, Αντώνη.
0: Μια κούλπα.
4: Θα βγάλετε αυτοδυναμία.
6: Δεν άκουσα.
4: Θα βγάλετε αυτοδυναμία.
6: Με όλα
4: αυτοδυναμία.
6: Εντάξει, δεν το ξέρω αυτό. Είναι πολύ νωρίς να μιλάμε για αυτά. Για σκεφτείτε ότι έχουμε ακόμα 9 μήνες για τις εκλογές.
4: 9
6: μήνες.
4: 9 μήνες για τις
6: εκλογές.
4: Δεν βγαίνουμε.
6: Το Μάιο, εκλογές, κύριε Υπουργέ. Το Μάιο,
4: το Μάιο θα
6: 5 μήνες και 4 μήνες του 26 είναι 9 μήνες.
1: Σου λέω θα γίνουν εκλογές το Μάιο, δεν με πιστεύεις.
0: Καταλαβαίνεις καταρχάς ότι η λέξη αυτοδυναμία ζορίζει και τους ίδιους. Αυτοδυναμία.
1: Δεν άκουσα.
0: Δεν άκουσα. Ξαναπες το. Δεν μπορεί να ρώτησε αυτό το πράγμα. Θα έχουμε το 3 μπροστά.
1: Είναι και νωρίς ακόμα. Και ο Χρυσοχοίδης λέει
0: Μάιο.
1: Μάιο
0: είναι νωρίς, ναι, είναι αλήθεια.
1: Ο Χρυσοχοίδης λέει Μάιο εκλογές.
0: Μπορεί να πέσει κι άλλο η Νέα Δημοκρατία. Έχει περιθώρια.
1: Πάντα υπάρχουν περιθώρια είτε για πάνω είτε για κάτω. Αξαρτάται από σένα, Αντώνη, από τις δυνάμεις σου. Ο Χρυσοχοίδης ήταν και από αυτούς που έλεγαν: παιδιά, μην περιμένετε εκλογές Σεπτέμβριο. Όταν όλοι περιμέναμε εκλογές Σεπτέμβριο.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Άρα, όταν σου λέω Μάιο, κράτα τον τώρα.
0: Ναι, και εσύ κράτα, θα χάσει το άλλο καλοκαίρι. Ελπίζω να κάνεις διακοπές φέτος.
1: Όχι.
0: Δεν έκανες. Ναι. Νέος πατέρας.
1: Τώρα είναι η ώρα, πες το.
0: Μάριος Θεμιστοκλέους.
7: Αν δεν είσαι σαν γιατρός, τι επάγγελμα θα θέλετε να κάνω.
8: Ηλεκτρολόγος.
7: Κάνω τα χέρια σας.
8: Κεφάλι ανοίγουμε.
7: Διαβάζετε τα σχόλια στα social.
8: Και τα θετικά και τα αρνητικά.
7: Ποιο ήταν το τελευταίο που διαβάσατε και σας έκανε εντύπωση.
8: Εντύπωση πάντα. Η μαμά μου γράφει από κάπου. Τι καλός που είμαι, πόσο καλά τα έχω κάνει, πόσο υπέροχοι είμαστε.
7: Ποιο είναι το αγαπημένο σου φαγητό.
8: Παστίτσιο.
7: Τη γυναίκα σας.
8: Δεν υπάρχει άλλη απάντηση.
1: Ανατολική Αττική. Πρώτη φορά υποψήφιος. Εντάξει, κάνεις και μια προσπάθεια γνωριμίας μέσω των social και λες και κάτι αστείο. Χαριτωμένο, αλλά χαριτωμένο είναι.
0: Εγώ πέθανα με το ηλεκτρολόγο, γιατί φαντάζομαι επειδή είναι νευροχειρουργός, ξέρεις, νευροχειρουργός, παύρο ηλεκτρολόγος.
1: Γι' αυτό για πολλούς που μπορεί να απορρίσουν, γιατί είπε κεφάλια ανοίγουμε, είναι νευροχειρουργός και παιδονευροχειρουργός.
0: Δηλαδή χτυπάει το τηλέφωνο ως 3 ώρα τα ξημερώματα και λες τώρα τι θέλουν, να κάνω καμιά εγχείρηση ή να περάσω κανένα πίνακα, καμιά γύρωση. Εξαιρετικός.
1: Εξαιρετικός. Όπως εξαιρετικός πάντα, Άδωνης Γεωργιάδης, γιατί μας δίνει πάρα πολύ υλικό και τροφή.
0: Και η ειδικότητά του Τσίπρας και Πασόκ.
1: Ανδρουλάκης αγαπημένος.
9: Αυτή τη στιγμή ο αντίπαλος είναι ο Τσίπρας, όχι ο Ανδρουλάκης.
10: Ποιος?
9: Ο Τσίπρας είναι ο αντίπαλος ή ο Ανδρουλάκης.
10: Ποιος ο Ανδρουλάκης, υπάρχει.
9: Δεν ξέρω, λέω.
10: Ξέρω αν υπάρχει.
9: Όχι.
10: Έλα,
9: γιατί το λέτε έτσι απαξιότητα.
10: Μα δεν τραβάει ποτέ, δεν τραβούσε. Λέει συγγνώμη, αφού δεν τραβούσε την περασμένη φορά, γιατί θα τραβήξει τώρα.
9: Άρα, Μητσοτάκη Τσίπρα.
1: Γι' αυτό τους πάει στο ψυχρό ο Ανδρουλάκης, γιατί υπάρχουν και στο Πασόκ πολλοί που το πιστεύουν αυτό.
0: Έλα μου ωραία τώρα.
1: Απλώς ο Άδωνης βγαίνει και τα λένε σε άλλο κόμμα. Υπάρχουν άλλοι μες στο Πασόκ που δεν μπορούν να βγουν να τα πούνε.
0: Εντάξει, βεβαίως βγαίνει ο Κώστας Τσουκαλάς και το απαντάει, έτσι. Και καλά κάνει.
1: Και εμπνευσμένα.
0: Βέβαια.
11: Αν μιλάγαμε για τραγούδια, αν ένα ταιριάζει και στον κύριο Μητσοτάκη και στον κύριο Τσίπρα, είναι το υποκρίνεσαι. Το στρατηγικό.

0: υποκρίνονται, γιατί όλοι μέσα τους Πασόκ είναι, Αντώνη.
1: Ναι,
0: παρότι την πέφτουν στο Πασόκ όλοι.
1: Εγώ πρέπει να σου πω, ανοίγω λίστα με λαϊκά τραγούδια. Παλιόπεδο, υποκρίνεσαι. 2 σε 3 μέρες εκπομπών. Κάτσε να δεις πόσο θα μακρύνει αυτή η λίστα.
0: Καλά, τέλος του μήνα βγάζουμε δίσκο. Υπάρχει περίπτωση με τα best of.
1: Μην παίξουμε και το τελευταίο βράδυ μου μόνο.
0: Αυτό το Μάιο. Δεν ξέρω για πόσους και για ποιους.
1: Λοιπόν, πάμε σε τίτλους ειδήσεων, διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Γι' αυτό το Σάββατο 29 Αυγούστου, με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη, κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή. Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
3: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον, 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία, συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
4: Καθημερινή και The New York Times. Η μεγάλη εικόνα της ενημέρωσης έρχεται από 2 εμβληματικά μέσα. Γιατί σήμερα, με κάθε ετήσια ψηφιακή συνδρομή στην Καθημερινή, αποκτάς δωρεάν απεριόριστη πρόσβαση στους New York Times για έναν ολόκληρο χρόνο. Μάθε περισσότερα στην καθημερινή.gr.
5: Ιδέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
6: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
5: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
6: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
5: Αισθάνεσαι σπίτι.
6: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
7: Τρία ονόματα, τρεις απόψεις, τρεις φωνές. Χρήστος Κούτρας.
8: Πρώτον, δεν είμαστε για χόρταση. Δεύτερον, δεν υπάρχει.
7: Γιάννης Τζούνος.
9: Το ξεκαθαρίζουμε αυτό.
10: Και τελείωσε η υπόθεση.
7: Νότης Παπαδόπουλος.
11: Είναι θέματα πολύ μεγάλα τα οποία ανοίγουν μπροστά μας.
7: Παίζουν 3-on-3 στο νέο πρόγραμμα του Sky 100,3. Καθημερινά, στη μία το μεσημέρι, 3-on-3, η δυνατή δημοσιογραφική παρέα. Στον Sky 100,3.
11: Πώς εδώ ήτανε.
10: Γεια σας.
7: Καταπληκτικό.
12: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
13: Διακόπη πριν από μία ώρα περίπου η σιδηροδρομική κυκλοφορία στο τμήμα Άνω Λιώσια Νέα Πέραμος, καθώς και η ηλεκτροδότηση στο τμήμα Άνω Λιώσια Λουτρόπυργος εξαιτίας πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε πλησίων της σιδηροδρομικής γραμμής στην περιοχή του Ασπροπύργου. Αναμένονται καθυστερήσεις στα δρομολόγια. Την Παρασκευή ολοκληρώνεται η καταβολή των νέων συντάξεων χειρίας μετά την οριστική κατάργηση των περικοπών Κατρούγκαλου, όπως τονίζει ο Πρωθυπουργός σε ανάρτησή του στο Facebook. Σύμφωνα με τον κύριο Μητσοδάκη, συνολικά 8.500 δικαιούχοι θα δουν τις συντάξεις τους να αυξάνονται σημαντικά μέχρι και στα επίπεδα πρώτης περικοπής που υπέστησαν. Φέτος έχουν ξεσπάσει 3.083 πυρκαγιές μέχρι στιγμής, αριθμός μειωμένος κατά 20% σε σχέση με πέρυσι, τόνισε στο Sky ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς. Σχετικά με τη σύγκρουση των 2 ελικοπτέρων με τους 2 νεκρούς στην Ψάθα, ο κ. Τουρνάς τονίσε ότι προχωράει η διαδικασία της διερεύνησης, με τα πρώτα αποτελέσματα να αναμένονται στα μέσα Σεπτεμβρίου. Σημείωσε ότι θα διερευνηθεί μεταξύ άλλων και το κομμάτι του συντονισμού αλλά και όλες οι συνομιλίες. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα στα νησιά του Ιωνίου. Ανοίγει σήμερα η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή νέων αιτήσεων στο πρόγραμμα Προσωπικός Βοηθός για άτομα με αναπηρία. Έχασε τη μάχη για τη ζωή 58χρονος μοτοσυκλετιστής, ο οποίος προσέκρουσε σε πινακίδα νωρίς σήμερα το πρωί στην Αθηνών Λαμία, στο ύψος της Μεταμόρφωσης. Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε τα ξημερώματα στην Εθνική Οδό Ηρακλείου Μυρών στην Κρήτη, όταν συγκρούστηκε γιο ταχύ με φορτηγό αυτοκίνητο. Τραυματίστηκε θανάσιμο ο ηλικιωμένος οδηγός του αγροτικού. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Έως 38 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 36 στη Θεσσαλονίκη.

0: επειδή έλεγε για την έρευνα που δείχνει ότι το 15-19 περνούσαμε καλύτερα, ναι, τα ακούνε στην Αμαλίας εκεί στην Ελλάς και χαίρονται. Όπως λέει ο Θάνος εδώ πολύ σωστά, υπήρχαν έρευνες που έδειχναν ότι το τσιγάρο κάνει καλό κάποτε.
1: Τσιγάρο χωρίς την νικοτίνη εννοεί ο Θάνος.
0: Τώρα σαν να μου λες το ΣΥΡΙΖΑ χωρίς τον Τσίπρα. Άρα ΣΥΡΙΖΑ.
1: Είδαμε τι έγινε ο ΣΥΡΙΖΑ χωρίς τον Τσίπρα.
0: Ναι. Άρα νομίζω ότι ο Θάνος έχει δίκιο να προσέχουμε γενικώς.
1: Ο Πέτρος μας λέει για τις συντάξεις ότι υπάρχουν όσοι παίρνουν αναπηρική σύνταξη των 380 ευρώ χωρίς να παίρνουν κάτι άλλο. Σαφώς δεν το συζητάμε, Πέτρο, ότι απόλυτη προτεραιότητα είναι οι συγκεκριμένες κατηγορίες. Και ο συνταξιούχος γιατρός, ο Γιάννης από την Πάτρα, 30 χρόνια υπηρεσία, με τόση κρατή σύνταξη 1.300 ευρώ. Ναι, δεν γίνεται ένας γιατρός να παίρνει σύνταξη.
0: Και επειδή αναρωτιέται, δεν είναι πλούσιος.
1: Ναι, είναι το μόνο σίγουρο.
0: Και γι' αυτό έχουν και τελειώνει και η ιστορία της προσωπικής διαφοράς. Mm-hmm. Πλέον από το 2027.
1: Λοιπόν, θα μείνουμε σε περιβάλλον Πασόκ. Είπαμε, θα συζητήσουμε πολύ για το Πασόκ σήμερα. Είναι μαζί μας στην τηλεφωνική γραμμή ο κύριος Δημήτρης Μάντζος, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του Πασόκ. Κύριε Μάντζο, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα κύριε Αντολέτο, καλημέρα κύριε Καντέλη, καλημέρα σε όλες και όλους και ευχαριστώ για την πρόσκληση και καλή αρχή με υγεία και δύναμη σε εσάς και στους συντελεστές της εκπομπής.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Να ξεκινήσουμε λίγο με το θέμα που συζητείται πολύ τις τελευταίες ημέρες και είναι η ΔΕΘ, αλλά κυρίως η παράμετρος ότι ο Αλέξης Τσίπρας αποφάσισε 2 Σεπτεμβρίου να ανέβει στην Θεσσαλονίκη και να παρουσιάσει το οικονομικό του πρόγραμμα. Πρώτος από τον Πρωθυπουργό, πρώτος από τον Αρχηγό της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης. Σας έχει ενοχλήσει τόσο πολύ αυτό?
2: Ναι, νομίζω, κοιτάξτε, η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη δεν είναι ένα οποιοδήποτε πολιτικό ραντεβού. Είναι μια πολύ σημαντική ημερομηνία στο πολιτικό ημερολόγιο της χώρας μας εδώ και πολλές δεκαετίες. Και έχει μια συγκεκριμένη σκηνοθεσία και ένα συγκεκριμένο, μια συγκεκριμένη σειρά πρωτοκόλλου, θα έλεγε κανείς, η οποία είναι ουσιώδης. Το να έρχεσαι να την αλλάζεις μονομερώς και κατά το δικό σου δοκούν και συμφέρον, εντάξει, νομίζω ότι είναι στα όρια της θεσμικής απρέπειας. Γιατί υποδηλώνεται και η πραγματική στόχευση του κυρίου Τσίπρα και του κόμματός του. Δεν είναι τόσο ο Πρωθυπουργός, τον οποίο προσπαθεί να προλάβει ούτως ή άλλως, αλλά ο Αρχηγός της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και το ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής. Διότι είναι μεν η επιλογή του να μιλήσει την παραμονή της 3ης του Σεπτέμβρη, μια νομίζω πολύ δηλωτική κίνηση, και επίσης η επιλογή να κάνει συνέντευξη τύπου πολλές ημέρες μετά. Πάλι παραμονές της ομιλίας του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ στη Θεσσαλονίκη. Άρα είναι διπλή η στόχευση του κυρίου Τσίπρα να πλήξει επικοινωνιακά το ΠΑΣΟΚ και τον αρχηγό του. Νομίζω ότι αυτό αποδεικνύει αυτό που λέμε εδώ και πολλές ημέρες και εβδομάδες, ότι ο κύριος Τσίπρας φαίνεται ότι επιδίδεται, μάλλον πιο σωστά, σε έναν μονομέτωπο αγώνα εναντίον του ΠΑΣΟΚ. Δεν έχει τόσο στόχευση στη Νέα Δημοκρατία και την κυβέρνηση όσο στο ΠΑΣΟΚ και την αξιωματική αντιπολίτευση. Όσον δε αφορά στη Νέα Δημοκρατία, νομίζω επιβεβαιώνεται για πολλωστή φορά ότι ο κύριος Τσίπρας της κάνει το χατήρι να ανασκευάσει παλαιούς εχθρούς και παλαιά φόβητρα, να δημιουργήσει ένα ψεύτικο διπολισμό που μας θυμίζει άλλες εποχές προδεκαετίας και υπερδεκαετούς περιόδου.
0: Πάντως, κύριε Μάντζο, φαίνεται ο κύριος Τσίπρας στον στόχο του όσον αφορά το ΠΑΣΟΚ να τον πετυχαίνει. Ήδη εδώ και πολλούς μήνες είναι δεύτερος στις δημοσκοπήσεις και μάλιστα με μια διαφορά που δεν είναι και μικρή.
2: Φυσικά όλα αυτά πρέπει να τα δούμε και στη δυναμική των πραγμάτων. Είχα πει και έχουμε πει όλοι μας εδώ και πολλές εβδομάδες ότι το να δημιουργείται ένα κόμμα από έναν πρώην πρωθυπουργό με μια δεδομένη αναγνωρισιμότητα και δημοφιλία, προφανές είναι ότι δημιουργεί αναταράξεις στο πολιτικό σκηνικό. Αυτό μιλάμε για μετά το Μάιο πια. Το αν αυτές οι αναταράξεις θα μετουσιωθούν και σε αλλαγή των πολιτικών συσχετισμών με πιο μόνιμα χαρακτηριστικά, μένει να αποδειχθεί και στις επόμενες μετρήσεις κοινής γνώμης. Θα έχουμε, νομίζω, πολύ ωφέλιμο χρόνο το επόμενο διάστημα να τα αναλύσουμε αυτά. Ο δικός μας ο στόχος υπερβαίνει τις πρόσκαιρες δημοσκοπικές αποτυπώσεις. Είναι κάτι πολύ μεγαλύτερο από αυτό. Σε όλες τις μετρήσεις κοινής γνώμης, τις οποίες συζητούμε και τις οποίες σωστά αναλύουμε, ένα πολύ μεγάλο, πραγματικά πολύ μεγάλο ποσοστό των συμπολιτών μας, πλέον το 70% πια, ζητούν την πολιτική αλλαγή. Άρα ένα κόμμα της αντιπολίτευσης προγραμματικό, όπως το ΠΑΣΟΚ, το μοναδικό κόμμα της αντιπολίτευσης που είναι προγραμματικό, έχει ένα και μόνο σκοπό, να μετουσιώσει αυτό το κοινωνικό αίτημα της πολιτικής αλλαγής σε εκλογικό αποτέλεσμα.
0: Εμείς έχουμε ένα αντίμα, ορόσημο.
2: Τις εθνικές εκλογές, προφανώς. Υπάρχουν μπροστά μας οι εθνικές εκλογές, όποτε και αν ο Πρωθυπουργός και η κυβέρνηση του αποφασίσουν να καταφύγουν σε αυτές, πάντως έως το γνωρίζοντα τη συνταγματική θητεία της κυβέρνησης, το καλοκαίρι του 2027. Για μας ως τότε υπάρχει ένας χρόνος ο οποίος πρέπει να τον εκμεταλλευτούμε μέρα με τη μέρα, ώρα με την ώρα, για να επικοινωνήσουμε το πρόγραμμά μας, να εκπέμψουμε ακριβώς την πίστη μας στο στόχο της πολιτικής αλλαγής, την ενότητά μας.
1: Καλά, θα πρέπει όμως και μέσα στο φθινόπωρο, κύριε Μάτζο, να υπάρξουν κάποια σημάδια ανάκαμψης, έτσι. Δηλαδή θα ξαναρχίσει πάλι κουβέντα για την κολλημένη βελόνα αλλιώς.
2: Σαφώς, κύριε Τζολέτα, εμείς δουλεύουμε πολύ για αυτό ακριβώς. Δουλεύουμε όχι μόνο για τη δημοσκοπική μας ανάταξη, αλλά για την εκλογική μας επιτυχία. Ο στόχος του κινήματος είναι σαφής εδώ και πολλούς μήνες, ήδη από το συνέδριό μας. Δεν έχει αλλάξει κάτι σε αυτόν. Ο προσανατολισμός μας είναι προς τα εμπρός. Ξέρουμε ότι είναι δύσκολο. Δεν ήταν όμως και ποτέ εύκολο, για να είμαι ειλικρινής μαζί σας. Έχω ήδη αρκετά χρόνια σε θέση ευθύνης για το κίνημα και σε θέση εκπροσώπησης του κινήματος και στα μέσα ενημέρωσης αλλά και στο κοινοβούλιο, και πρέπει να σας πιστοποιήσω κάτι που και προσωπικά νιώθω, ότι ποτέ δεν ήταν εύκολη όλη αυτή η δουλειά, γιατί πολλές φορές αισθάνεσαι μοναχικός, μόνος, όταν αισθάνεσαι ότι γύρω σου πολλοί σε αμφισβητούν και σε πλήττουν διότι δεν παίζεις το δικό τους παιχνίδι. Όμως όταν λες αυτά τα οποία έχει ανάγκη να ακούει η κοινωνία, προτάσεις, προγραμματικές θέσεις. Για παράδειγμα, όταν εδώ και ένα και πλέον χρόνο εσύ λες για την ανάγκη να θεραπευτούν οι αδικίες του νόμου Κατρούγκαλου για τις συντάξεις χειρίας, και έρχεται μόλις σήμερα ο Πρωθυπουργός να το ανακοινώσει, όταν πέρυσι τέτοιο καιρό μας μιλούσε για λεφτότητα, η λέξη δικαίωση είναι λίγη και είναι και περιττή. Το ζήτημα εδώ είναι να γινόμαστε χρήσιμοι και ωφέλιμοι στους συμπολίτες μας και όχι απλώς να δικαιώνονται τα πολιτικά, κόμματα. Mm-hmm. Άρα εγώ θεωρώ, για να το κλείσω αυτό, ναι, όσο περισσότερο πηγαίνουμε προς τις εκλογές, η πολιτική, οι λύσεις και οι προτάσεις, σαν και αυτές που προείπα, το ιδιωτικό χρέος, τα κόκκινα δάνεια, τα ζητήματα της φορολογίας, της ακρίβειας, του κόστου ζωής, όλα αυτά θα προτάσσονται από τους συμπολίτες μας, η πολιτική θα προτάσσεται και η παραπολιτική θα πηγαίνει περίπατο. Και τότε θα είναι η ώρα που θα ενισχυθεί το ΠΑΣΟΚ πολύ σημαντικά και στις δημοσκοπήσεις αλλά και στον ορίζοντα των εκλογών.
1: Κύριε Μάντζο, για να κλείσουμε την κουβέντα μας, θα θέλαμε και ένα σχόλιο σας για τα ελληνοτουρκικά, γιατί υπάρχει σήμερα και το δημοσίωμα της Καθημερινής. Βλέπουμε ότι αυξάνεται η ένταση, ότι η τουρκική πλευρά επαναφέρει τη θέση ότι δεν μπορεί κανένα ενεργειακό project να προχωρήσει στην ευρύτερη περιοχή χωρίς την έγκρισή της. Αναφερόμενοι στο καλώδιο, βεβαίως.
2: Είναι ένα μοτίβο επαναλαμβανόμενης και δυστυχώς διαρκώς κλιμακούμενης προκλητικότητας. Φαίνεται, κύριε Αντζολέτο, για πολλωστή φορά ότι την πολιτική των ήρεμων νερών δυστυχώς δεν την πίστεψε ποτέ η τουρκική δημοκρατία, η τουρκική κυβέρνηση. Πάντοτε τη χρησιμοποιούσε ως ένα προκάλημα, ένα πρόσχημα της δικής της αναθεωρητικής ατζέντας, την οποία δυστυχώς εδώ και πολύ καιρό διαρκώς εμπλουτίζει και με νέες διεκδικήσεις και απαράνομες και ανιστόρητες αιτιάσεις στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Επίσης φαίνεται ότι τη διακήρυξη των Αθηνών η τουρκική κυβέρνηση την είχε μεταφράσει κατά το δικό της συμφέρον σε ένα πλαίσιο κατά το οποίο η Ελλάδα πρέπει να ζητά άδεια για οτιδήποτε κάνει από τη γειτονική χώρα την Τουρκία. Αυτό προφανώς και δεν ισχύει. Το μόνο πλαίσιο καλής γειτονίας είναι το διεθνές δίκαιο και το διεθνές δίκαιο της θάλασσας. Καλά θα κάνει λοιπόν η χώρα μας, πρώτον, να συνεχίσει να ασκεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα ανεμπόδιστη και στο θέμα του θαλάσσιου χωρατακτικού σχεδιασμού, αλλά και του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου, το γνωστό GSI, το οποίο αναστάλλει εδώ και δύο χρόνια μετά τις τουρκικές αντιδράσεις, τις παράνομες ανοιχτά της Κάσου, αφενός. Και αφετέρου κάτι το οποίο πρέπει να κάνει άμεσα, να διεθνοποιήσει το ζήτημα της τουρκικής προκλητικότητας στις πραγματικές του διαστάσεις, να ζητήσει τόσο από τη διεθνή κοινότητα, να μην ξεχάσουμε ότι είμαστε εμείς μόνο μέλος Συμβουλίας Ασφαλείας του ΟΗΕ εδώ και δύο χρόνια, όσο όμως και κυρίως από την Ευρωπαϊκή Ένωση, την λήψη μέτρων και την επιβολή και κυρώσεων ακόμη στην Τουρκία έναντι της προκλητικότητάς της. Εμείς είμαστε υπέρ του διαλόγου, υπέρ ενός ευρωτουρκικού πλαισίου συναντήληψης, αλλά αυτό πρέπει να βρίσκεται πάντα υπό τις προϋποθέσεις των αυστηρών κυρώσεων και συνεπειών εις βάρος της Τουρκίας όταν υπάρχει παραβίαση του διεθνούς δικαίου της θάλασσας, όπως δυστυχώς αυτές τις τελευταίες ημέρες υπάρχει εις βάρος της Ελλάδας και της Κύπρου. Άρα χρειάζεται αποφασιστικότητα, νυφαλιότητα και έντονη κινητικότητα από την ελληνική διπλωματία, κάτι που δυστυχώς ως τις μέρες μας δεν έχουμε δει.
1: Κύριε Μάντζο, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Εγώ ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Καλημέρα και πάλι.

0: Ακούσαμε και χθες το βράδυ στο Δελτίο Ειδήσεων του Sky την ανάλυση και το ρεπορτάζ του Σταύρου Θεοδωράκη για το κόμμα Κασιδιάρη, ο οποίος αποφυλακίζεται στα μέσα Σεπτεμβρίου, Γιάννη, και εκεί θα έχουμε...
1: Υπάρχει έντονη κινητικότητα.
0: Ναι. Και εκεί να δούμε τι θα γίνει και με τον Άριο Πάγο άλλη μια φορά. Κάθε Τετάρτη θα έχουμε τη χαρά εδώ στον Εξώστη να φιλοξενούμε τον Σταύρο Θεοδωράκη, που από φέτος εντάσσεται στο δυναμικό του Sky, με τους πρωταγωνιστές βεβαίως, αλλά και με το σχόλιο του το βράδυ στις ειδήσεις, αλλά και εδώ στο ραδιόφωνο. Είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή ο Σταύρος Θεοδωράκης. Καλημέρα, Σταύρο.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Έχει ανοίξει, καταρχάς, να ξεκινήσουμε με αυτό όλη αυτή η συζήτηση.
2: Ωραία, ξέρω, σας ακούω γενικά, έτσι.
0: Ναι,
1: αυτός είναι ο στόχος.
0: Είναι και τα ηχητικά που παίζουμε, μας βοηθούν πολύ.
2: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, όλη αυτή η συζήτηση.
2: Το πολιτικό σύστημα σου μπορεί βοηθάει.
0: Ω, καλά, δεν το συζητάω. Πού να ανοίξει και η Βουλή.
2: Ναι, ναι.
0: Υπάρχει μια συζήτηση λοιπόν για τη ΔΕΘ. Την αφορμή έδωσε ο Αλέξης Τσίπρας. Θα μιλήσει πρώτος, λένε, είναι απρέπεια. Πρώτος μιλάει ο Πρωθυπουργός. Έχει κάποια ουσία αυτή η συζήτηση?
2: Ναι,
0: είναι όντως απρέπεια, δηλαδή?
2: Παρακολουθούμε κάθε χρονιά το ίδιο τελετουργικό. Αλλά θα μου επιτρέψετε να πω ότι για μένα είναι ένα πολύ κουρασμένο τελετουργικό, χωρίς μεγάλη σημασία για τους πολίτες, αν εξαιρέσει κάποιο τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού. Ξέρετε, έχουμε 100 χρόνια, έτσι, είναι 100 χρόνια από την έκθεση. Κάποιοι επιμένουν να τη λένε διεθνή. Νομίζω ότι ο τίτλος είναι μια νεοελληνική υπερβολή. Είχε γίνει το 26 τότε, γιατί έπρεπε να δώσουμε ένα παρόν στη Βόρεια Ελλάδα, να δώσουμε ένα παρόν στα Βαλκάνια. Νομίζω ότι αυτοί οι λόγοι έχουν εκλείψει πια. Θα θυμάστε ίσως ότι τότε στο ποτάμι ως αρχηγός είχα τολμήσει και είχα πει ότι πρέπει να συζητήσουμε πώς θα αλλάξουμε αυτό το θεσμό. Δεν νομίζω ότι υπάρχει λόγος να έχουμε μια διεθνή έκθεση της Θεσσαλονίκης μόνο και μόνο για να έχουμε περίπτερα δημοσίων οργανισμών, περιφερειών και 5 πολιτικές εξαγγελίες. Νομίζω ότι η Θεσσαλονίκη μπορεί να κάνει ένα βήμα παραπάνω. Δεν χρειάζεται η Θεσσαλονίκη τη ΔΕΘ για να είναι σημαντική πλέον. Ίσως πριν από 50-60 χρόνια αν τη χρειαζόταν. Σήμερα η Θεσσαλονίκη είναι μια μεγάλη πρωτεύουσα των Βαλκανίων και θα έπρεπε, για να τη τιμήσουμε, να κάνουμε κάτι παραπάνω. Να κάνουμε μια καινούρια έκθεση, πιθανόν μόνο για τη τεχνολογία, πιθανόν μόνο για τη βιομηχανία, αλλά να το επικεντρώσουμε, γιατί όλα αυτά το λίγο απ' όλα πλέον το βρίσκει κάποιος και στο διαδίκτυο και στο ίντερνετ. Δεν είναι ανάγκη να υπάρχει μια τέτοια έκθεση. Αυτή είναι η άποψή μου.
1: Και η μεταφορά, Σταύρο, και η μεταφορά τώρα της έκθεσης με το καινούριο master plan ίσως είναι και μια ευκαιρία να γίνει σαν σοβαρά αυτή η συζήτηση.
2: Ήταν
1: το πολιτικό σύστημα.
2: Δεν μπορώ να διακρίνω.
1: Ο Γιάννης.
2: Ο Γιάννης. Γεια σου, Γιάννη μου. Γεια σου, Αντώνη. Ξανά. Αλλά πρόσεξε. Εγώ τότε το είχα πει στη Βουλή. Προφανώς δεν δόθηκε συνέχεια. Αλλά ερχόντουσαν τότε οι υπουργοί του ΣΥΡΙΖΑ και μου λέγανε, μάλλον έχεις δίκιο. Το ίδιο έχει συμβεί και τώρα με υπουργούς της Νέας Δημοκρατίας. Εάν κάποια στιγμή, ξέρεις, συμπέσω κάπου σε κάποιο τραπέζι και τους το λέω, μου λένε, ναι ρε παιδί μου, έχει κουραστεί ο κόσμος από την έκθεση, έχουμε κουραστεί και εμείς, κάτι πρέπει να γίνουμε. Αλλά στην Ελλάδα, ξέρεις, κανείς δεν τολμάει, αντιμετωπίζουμε μερικά πράγματα σαν το ΤΕΜ. Δηλαδή, αν πει σήμερα η κυβέρνηση να αλλάξουμε το θεσμό, θα πει η αντιπολίτευση ότι το λες επειδή δεν έχεις τίποτα να πεις στους Έλληνες. Εάν το πει αντιπολίτευση, θα πει γιατί θέλετε να καταργήσουμε.
0: Αυτό δεν θα αλλάξει ποτέ.
2: Τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού. Δηλαδή, είναι φοβερό ότι σε αυτή τη χώρα, ακόμα και για τα πράγματα που νιώθουμε ότι είναι φθαρμένα, κουρασμένα και πρέπει να τα αλλάξουμε, κανείς δεν παίρνει την πρωτοβουλία να πει μια σωστή λέξη. Φοβούμενος το πώς θα το ερμηνεύσει και πώς θα το πολεμήσει ο αντίπαλος. Σε αυτό το φαύλο κύκλο ζούμε. Δεν μπορεί να υποθεί κάτι και να πούν κάποιοι ότι ωραία, διαφέρουμε σε όλα. Ναι ρε παιδιά, διεθνή έκθεση Θεσσαλονίκης μόνο με κρατικά περίπτερα ουσιαστικά και με περιφέρειες που μοιράζουν τοπικά προϊόντα και ένα ποτό και 5 χειραψίες, δεν είναι διεθνή έκθεση Θεσσαλονίκης.
0: Και έχει αποδειχθεί επίσης, Σταύρο, νομίζω, ότι δεν έχει αλλάξει και ποτέ τα πολιτικά δεδομένα. Δηλαδή, δεν περιμένει κανείς από 15 Σεπτεμβρίου και μετά ο Τσίπρας να έρθει πρώτος επειδή ήταν καλύτερος στη ΔΕΘ και ο Μητσοτάκης δεύτερος.
2: Ναι, κοίτα, εδώ είναι υπερβολές των συναδέλφων μας. Όλοι λένε ότι μετά τη ΔΕΘ θα επαναπροσδιοριστεί ο πολιτικός χάρτης. Η ΔΕΘ πάντα δίνει 2 πόντους στην κυβέρνηση, πάντα. Έτσι, αν κοιτάξει στατιστικές τα τελευταία 10 χρόνια, δίνει για κάποιο διάστημα κάποιους πόντους στην κυβέρνηση, λόγω των εξαγγελιών, έτσι. Δηλαδή και οι εξαγγελίες να γινόντουσαν στο Μέγαρο Μαξίμου ή να γινόταν κάπου αλλού, στα Τρίκαλα, πάλι θα είχαμε μια εποχιακή άνοδος της κυβερνητικής παράταξης. Αλλά από εκεί και πέρα δεν νομίζω ότι μπορεί να λέει κάποιος ότι με την εμφάνιση του Ανδρουλάκη, γιατί το διάβασα γι' αυτό, με την εμφάνιση του Ανδρουλάκη θα ξαναείναι δεύτερο κόμμα, με την εμφάνιση του Τσίπρα θα ανέβει σε ποσοστά που έχει κολλήσει. Πού γίνονται αυτά? Δηλαδή και εμείς οι δημοσιογράφοι βαυκαλιζόμαστε και δίνουμε μια οντότητα μεγαλύτερη στη διεθνή έκθεση από αυτή που πραγματικά έχει. Και μη σου πω, και θα πρέπει να το πούμε, την απίστευτη ταλαιπωρία των Θεσσαλονικαίων το πολιτικό τρίμερο που είναι εκεί ο Πρωθυπουργός, έτσι. Που κλείνουν όλα, ανεβαίνουν οι διαδηλωτές, ανεβαίνουν τα τρακτέρ, ανεβαίνουν κάθε φορά κάτι θα βρεθεί για να είναι.
1: Οι έμπειροι Θεσσαλονικείς πηγαίνουν Χαλκιδική. Οι έμπειροι Θεσσαλονικείς πάνε Χαλκιδική εκείνο το τρίμερο.
0: Ή εκτός νομού.
2: Ναι, ναι. Λοιπόν, είμαι λίγο πειραχτήρη ίσως, αλλά θεωρώ ότι πρέπει να γίνει μια σοβαρή κουβέντα και η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκη, τώρα που είναι 100 χρόνια, να την τιμήσουμε και να πούμε ότι ένας θεσμός δεν πρέπει να μαραίνεται. Είναι καλύτερο να τελειώνεις ένα θεσμό και να δημιουργείς ένα καινούριο παρά να ζεις τη φθορά του. Και νομίζω ότι όλοι ζούμε τη φθορά της Διεθνής Εμπορικής Έκθεσης Θεσσαλονίκης.
1: Και για να κλείσουμε, Σταύρο, θα ήθελα και ένα σχόλιο σου για όσα είπες και χθες στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΣΚΑΕ γύρω από τα κυοφορούμενο κόμμα από τον Ηλία Κασιδιάρη. Η αποφυλάκησή του είναι μέσα στον Σεπτέμβρη και ήδη αναπτύσσεται μια πολύ μεγάλη κινητικότητα σε αυτό το φάσμα της άκρας δεξίας, το οποίο το έχουμε πληρώσει στο παρελθόν.
2: Η δική μου πρόβλεψη, και είναι ξεκάθαρη, είναι ότι ο Κασιδιάρης θα βρει τρόπο να είναι στις κάλπες. Γιατί προφανώς έχει και αυτός νομικούς, έχει ανθρώπους που έχουν μελετήσει τις προηγούμενες απαγορεύσεις, άρα έχει φτιάξει όλο το σύστημα πίσω από την κουίντα, δεν το βλέπουμε, ώστε με τον ένα με τον άλλο τρόπο, χωρίς αυτόν, με κάποιους ακυρανθρώπους, με κάποιους που θα δεχτούν να παίξουν ένα ρόλο κομπάρσου, να είναι στην εκλογική κάλπη του καλοκαιριού της Άνοιξης. Αυτή είναι η εκτίμησή μου. Το πώς θα αντιδράσει η πολιτεία είναι ένα ζήτημα. Από την άλλη όμως το σημαντικό ζήτημα είναι γιατί μετά από τα όσα έχουμε ζήσει από την Χρυσή Αυγή και αυτές τις συμπληρωματικές ακραίες δυνάμεις, υπάρχει ένα τμήμα του ελληνικού λαού που προσβλέπει σε αυτούς. Αυτό είναι το πρόβλημα που πρέπει να απαντήσουμε όλοι οι πολιτικοί. Πέρα δηλαδή, γιατί ακούω διάφορους που λένε να απαγορευτεί. Δεν υπάρχει νόμος απαγόρευσης κομμάτων στην Ελλάδα, έτσι.
1: Σωστά.
2: Ας προσδιοθούμε στην πραγματικότητα. Κανένα κόμμα δεν μπορεί να απαγορευτεί. Μπορεί να απαγορευτεί η κάθοδος, επειδή δεν τηρούν τους νόμους, η κάθοδος εκλογές. Αυτό είναι άλλο ζήτημα. Αλλά πέρα από το να ζητάμε μόνο αστυνομική και δικαστική δράση απέναντι σε αυτά τα φαινόμενα, πρέπει να σκεφτούμε γιατί αυτή η δεξαμενή της οργής αυξάνεται. Και αυτό δεν είναι ένα πρόβλημα της κυβέρνησης, είναι ένα πρόβλημα της κοινωνίας.
0: Σταύρο, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Θα τα λέμε κάθε Τετάρτη, εδώ στον Εξώστη, στο Sky 100,3.

0: πάντως στη Θεσσαλονίκη θα πάμε, Αντώνη.
1: Θα πάμε στη Θεσσαλονίκη. Θα είμαστε και από την ερχόμενη Παρασκευή. Θα κάνουμε την εκπομπή μας και θα ανέβουμε πάνω για να βγούμε και στο δελτίο ειδήσεων το βράδυ. Να παρακολουθήσεις και εσύ τις εργασίες, τις δραστηριότητες του Πρωθυπουργού.
0: Πιστεύουμε και ελπίζουμε να έχουμε όλο και κάτι περισσότερο από τα μέτρα πλησιάζοντας εκείνο το Σαββατοκύριακο.
1: Εσύ θα έχεις σίγουρα.
0: Της του κυρίου Μητσοτάκη.
1: Και χθες το βράδυ σε έβλεπα στο δελτίο που τα κατηγοριοποίησες και νομίζω ότι είναι σωστή αυτή η επιλογή της κυβέρνησης να διαχύσει παντού τα μέτρα, γιατί δεν μπορεί να βγει κάποιος αδικημένος. Είπαμε, ακόμα και το 50-ρικο είναι σημαντικό.
0: Απλώς είναι επικίνδυνο πολιτικά μερικές φορές και υπάρχει και αυτή η άποψη και είχε διατυπωθεί, ασχέτως αν δεν επικράτησε, ότι αν δώσεις από λίγα σε όλους, σε ένα μήνα το έχουν ξεχάσει και είναι σαν να μην το δώσεις. Ενώ αν έκανες 2-3 εμβληματικές κινήσεις, πήγαν τα χρήματα σε πολύ μεγάλη μείωση ασφαλιστικών εισφορών, παράδειγμα, τότε θα ήταν λίγο πιο εμβληματικά, θα συγκέντρωνες και περισσότερη επικοινωνιακή προσοχή, που και αυτά τα μετράνε, κακά τα ψέματα, αλλά θα έφυγες ένα πιο ισχυρό αποτύπωμα σε συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες.
1: Και κάποιους πιο δυσαρεστημένους όμως.
0: Ναι, πάντα θα υπάρχουν, ακόμη και τώρα πιστεύω θα υπάρξουν. Καταλαβαίνω ότι κάτι θα αφορά και τους δημοσίους υπαλλήλους, αλλά όταν θα τους λες 13ο μισθό δεν έχει, η δυσαρέσκεια θα μείνει. Δεν θα αλλάξει αυτό.
1: Ναι. Το θέμα είναι ότι από εβδομάδα νομίζω θα αρχίζουμε να ζητάμε και το μέτρο έκπληξη, που κάθε χρόνο έχει ένα ενδιαφέρον και είναι ιδιαίτερο.
0: Πάντως η επιλογή που έχει γίνει, Αντώνη, έχει πολύ και χαρακτηριστικά εκλογικά. Γιατί είναι συνταξιούχοι. Ξεκινήσαμε ήδη από σήμερα τη κυβερνητική, ξεκίνησαν την καμπάνια για τις συντάξεις κυρίας. Είναι οι ελεύθεροι επαγγελματίες, εκεί όπου είχε διαραγεί λίγο η σχέση. Είναι επιχειρήσεις και είναι και αγρότες. Άρα η κυβέρνηση προσπαθεί να κλείσει και μέτωπα με εκλογικά κοινά και να, ή κάποια άλλα να τα προσεγγίσει ακόμη περισσότερο όπως συνταξιούχοι. Δεν είναι τυχαίες οι επιλογές για την μείωση του φόρου, έστω και για μισή μονάδα όπως συζητείτε, των ασφαλιστικών εισφορών, η ενίσχυση του επιδόματος που παίρνουν οι συνταξιούχοι τον Νοέμβριο, η μείωση της φοράς αλληλεγγύης, η μείωση της προκαταβολής φόρου. Είναι αρκετά στοχευμένα τα μέτρα πέραν τις όποιες εκπλήξεις που ίσως ετοιμάζονται στην κυβέρνηση και έχουν να κάνουν και με την ενέργεια.
1: Και νομίζω μεγάλο ενδιαφέρον θα έχουν και οι μειώσεις στους λογαριασμούς ρεύματος, ο οποίος αναφέρθηκε χθες, και θα έρθει αυτό προσθετικά σε ό,τι αυξήσεις δουν στους μισθούς τους και από την σφορά παραλλαγές οι πολίτες, αλλά και οι παρεμβάσεις στα καύσιμα που είναι απαραίτητες. Δηλαδή πλέον βάζω φυσικό αέριο στο αυτοκίνητο 1,6. Και όταν πήρα το αυτοκίνητο.
0: Καλά, είσαι, όταν μας βάζουμε βενζίνη.
1: Εντάξει, βάζω και βενζίνη. Αλλά όταν είχα πάρει το αυτοκίνητο με φυσικό αέριο, το έβαζα 0,8. Πριν από 10 χρόνια βέβαια. Αλλά και πρόσφατα, πέρυσι το Σεπτέμβριο, είχε 1,1 το φυσικό αέριο. Είναι πολύ μεγάλη διαφορά.
0: Το ντίζελ. Και αυτές οι τιμές είναι και με την επιδότηση που δίνεται.
1: Ναι, ναι, αυτό. Αυτό και με την επιδότηση. Φαντάσου που θα είχε πάει.
0: Και γι' αυτό είναι δεδομένο ότι η επιδότηση για το Σεπτέμβριο θα ανανεωθεί για τη λίγη 31 Αυγούστου και νομίζω ότι θα μας ακολουθήσει όλο το χειμώνα.
1: Ωραία. Δεν περιμένουμε να αλλάξει κάτι στη ΔΕΘ. Τα είπε και ο Σταύρος Θεοδωράκης. Νομίζω ότι αυτό που είπε ήταν.
0: Σιγά των κομμάτων σίγουρα.
1: Όχι. Γιατί είπε για εκάστοτε κυβέρνηση θα θέλει να κάνει τις παροχές, να κάνει ένα σοου. Η αντιπολίτευση, αν τυχόν πάει και κάνει κάποια αλλαγή, θα λέει δεν ξέρεις και δεν έχεις τι να δώσεις. Τα έχεις κάνει χάλια. Οπότε αυτό το debate δεν θα σταματήσει ποτέ. Και θα ανεβαίνεις πάνω στη ΔΕΘ έτσι κανονικά κάθε χρόνο.
0: Και θα κλείσουμε με ένα τραγούδι του Δημήτρη Κόκοτα, ο οποίος έχασε χθες μετά από 2,5 χρόνια σκληρής μάχης, μετά το έμφραγμα που είχε υποστεί, τη μάχη με τη ζωή. Ένας από τους τραγουδιστές που όσους ήμασταν έφηβοι τη δεκαετία του 90 και στις αρχές του 2000 είχαμε μεγαλώσει με πολλές από τις επιτυχίες που έκανε τότε. Ήταν στα κορυφαία ονόματα και στα hits που έβγαιναν εκείνη την περίοδο με πολύ, πολύ ωραία τραγούδια.
1: Σε ηλικία μόλις 57 ετών, συλληπιτήρια στους οικείους του. Τα λέμε αύριο 10 η ώρα εδώ στον Εξώστη.
0: Ακολουθούν ο Γιώργος Μουρούτης και ο Δημήτρης Τούμπος.

0: Outlet Gala για μία μόνο βραδιά στη σκηνή του Nascogic Mansion. Στις 2 Σεπτεμβρίου, κορυφαίοι χορευτές από το Bolshoi Theater, το Marinsky Theater και την Estonia National Opera συναντιούνται για μια μοναδική παράσταση «Οδή στην τέχνη του κλασικού μπαλέτου». Εισιτήρια μέσω Ticket Services.
1: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
2: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
3: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
4: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
3: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
4: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρόε μανιφίκ.
5: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin.
6: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
8: Η ώρα είναι 11.

0: 100,3.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννηρής. Διεκόπη λίγο μετά τις 9.30 η σιδηροδρομική κυκλοφορία στο τμήμα Άνω Λιώσια Νέα Πέραμος, καθώς και η ηλεκτροδότηση στο τμήμα Άνω Λιώσια Τρόπυργος εξαιτίας πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε πλαισίων της σιδηροδρομικής γραμμής στην περιοχή του Ασπροπύργου. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Hellenic Train, η αμαξοστοιχεία αποκτελεί το δρομολόγιο Κιάτο Πειραιάς, παραμένει στο σταθμό Νέας Πέραμου, ενώ επηρεάζονται και τα δρομολόγια του Προαστιακού. Αναμένονται καθυστερήσεις στα δρομολόγια. Την Παρασκευή ολοκληρώνεται η καταβολή των νέων συντάξεων χειρίας μετά και την οριστική κατάργηση των περικοπών Κατρούγκαλου, όπως τονίζει ο Πρωθυπουργός με ανάρτησή του στο Facebook. Σύμφωνα με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, συνολικά 8.500 δικαιούχοι θα δουν τις συντάξεις τους να αυξάνονται σημαντικά μέχρι και στα επίπεδα πρώτης περικοπής που υπέστησαν. Επίσης, σε ανάρτησή του, ο Πρωθυπουργός υπογραμμίζει πως περίπου 75.000 συνταξιούχοι δεν θα χρειαστεί να επιστρέψουν αναδρομικά ούτε 1 ευρώ, ενώ επισημαίνει ότι θα διατηρηθούν οι δύο εθνικές συντάξεις για τους 122.000 συνταξιούχους που τις λαμβάνουν. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Υπουργού Εργασίας Νίκης Κεραμέως, από σήμερα χιλιάδες πολίτες που μετά την τριετία είδαν τη σύνταξη χειρίας τους να πέφτει από το 70% στο 35% θα τη λάβουν και πάλι στο 70%. Παράλληλα, προστατεύονται περισσότεροι από 75.000 συνταξιούχοι που κινδύνευαν να υποστούν την ίδια περικοπή. Φέτος έχουν ξεσπάσει 3.083 πυρκαγιές μέχρι στιγμής, αριθμός μειωμένος κατά 20% σε σχέση με πέρσι, τόνισε στον Sky ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς. Σχετικά με τη σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων με τους δύο νεκρούς στην Ψάθο, ο κ. Τουρνάς υπογράμμισε ότι προχωράει η διαδικασία της διερεύνησης με τα πρώτα αποτελέσματα να αναμένονται στα μέσα Σεπτεμβρίου. Ο Υπουργός σημείωσε ότι θα διερευνηθεί μεταξύ άλλων και το κομμάτι του συντημισμού και όλες οι συνομιλίες. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα Τετάρτη για τα νησιά του Ιωνίου. Περιορίζεται η συντημισμού και όλες οι συνομιλίες. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα Τετάρτη για τα νησιά του Ιωνίου. Περιορίζεται η φωτιά που ξέσπασε χθες σε χαμηλή βλάση στον Άγιο Βλάσιο Βιωτίας και χωρίς

0: Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας η Καθημερινή που παρουσιάζει τα στοιχεία της Ελστάτ, η φετινή σχολική περίοδος στα Θρανία αναμένεται να καθίσουν περίπου 21.000 λιγότεροι μαθητές σε σχέση με το 2023. Το πρόβλημα εντοπίζεται στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, δηλαδή στα νηπιαγωγεία και τα δημοτικά σχολεία. Παράλληλα, λόγω έλλειψης μαθητών, διαγράφησαν 100 νηπιαγωγεία και δημοτικά σχολεία από τον εκπαιδευτικό χάρτη, ενώ έγιναν 307 υποβιβασμοί σχολείων, δηλαδή μειώθηκε ο αριθμός των οργανικών θέσεων των εκπαιδευτικών. Έχασε τη μάχη για τη ζωή ο 58χρονος μοτοσυκλετιστής, ο οποίος προσέκρουσε σε πινακίδα νωρίς το πρωί σήμερα στην Αθηνών Λαμία, στο ύψος της Μεταμόρφωσης. Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε τα ξημερώματα στην Εθνική Οδό Ηρακλείου Μυρών, στην Κρήτη, όταν συγκρούστηκε γιοταχή με φορτηγό αυτοκίνητο στο ύψος περίπου του χωριού Βενεράτο. Τραυματίστηκε θανάσιμο ηλικιωμένος οδηγός του αγροτικού οχήματος. Νέα επιχείρηση εντοπισμού και διάσωσης μεταναστών πραγματοποιήθηκε στη θαλάσσια περιοχή νοτιοανατολικά των καλών λιμένων Ηρακλείου. Drone της Frontex εντόπισε λέμβο με περίπου 39 αλλοδαπούς. Τα ξημερώματα είχαν προηγηθεί ακόμη τρεις διαδοχικές επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης νότια και νοτιοδυτικά της Ιεράπετρας, κατά τις οποίες περισυνελέγησαν συνολικά περίπου 218 άτομα από λέμβους. Ανοίγει σήμερα Τετάρτη 26 Αυγούστου ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή νέων αιτήσεων στο πρόγραμμα Προσωπικός Βοηθός για άτομα με αναπηρία. Αδειοδοτήθηκε με την έκδοση απόφασης που υπέγραψε ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Νίκος Σταχιάος η επέκταση του Μετρό Θεσσαλονίκης προς Καλαμαριά. Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση, από αύριο ο νέος κλάδος θα λειτουργεί ως ενιαίο δίκτυο με το υφιστάμενο τμήμα της βασικής γραμμής, νέος σιδηροδρομικός σταθμός, Νέα Ελβετία, Μακροστάσιο Πηλέας. Ολοκληρώνοντας έτσι το δίκτυο αστικού σιδηροδρόμου όπως αυτό έχει σχεδιαστεί μέχρι σήμερα. Την πρόκριση στη League Phase του Champions League θέλει να εξασφαλίσει η ΑΕΚ. Η Ένωση υποδέχεται απόψε στις 10 την Λεύσκη Σόφιας με νίκη. Θα ανανεώσει την παρουσία της στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση. Στο σημείο αυτό ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του Sky, Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
1: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη προβλέπεται έθριος καιρός. Η θερμοκρασία θα φτάσει στο μεσημέρι τους 38 με 39 βαθμούς, η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρο. Στη Θεσσαλονίκη επίσης έθριος καιρός με λίγα σύννεφα το μεσημέρι απόγευμα, η θερμοκρασία μέχρι 36 βαθμούς. Η άνεμη ασθενή σε ένα νοτιαδάκι το μεσημέρι μέχρι 4 μποφόρο στο θερμαϊκό. Γενικότερα στη χώρα προβλέπεται γενικά έθριος καιρός με κάποια σύννεφα το μεσημέρι απόγευμα στα επιρροτικά, στα ορεινά της κεντρικής και ανατολικής Μακεδονίας ίσως εκδηλωθούν λίγες τοπικές μπόρες. Η άνεμη βόρειοι στα πελάγη 5 με 6 μποφόρο. Η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει, θα φτάσει στα περιοριστικά το μεσημέρι τους 37 με 38 και τοπικά τους 39 βαθμούς, στο Ιόνιο, Κρήτη και Ανατολικό Αιγαίο τους 35 με 36 βαθμούς, στη Νότια Κρήτη και λίγο παραπάνω. Την Πέμπτη, βορειάδες στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ, Παρασκευή και Σάββατο οι βορειάδες στο Αιγαίο ενισχύονται και άλλο, θα φτάσουν και τα 8 μποφόρ, η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα ανατολικά τμήματα, με πιο δροσερή μέρα το Σάββατο, θα παραμείνει όμως σε επίπεδα πάνω από τα κανονικά στη Δυτική Ελλάδα. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας στην ιστοσελίδα sky.gr στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάσετε και τις φωτογραφίες σας.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr, μικρόφωνο τώρα στο Γιώργο Μουρούτη και τον Δημήτρη Στουμπό.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Η ώρα είναι 11 και 9 πρώτα λεπτά. Ακούτε Sky και στο μικρόφωνο Δημήτρης Τούμπος.
1: Γιώργος Μουρούτης μαζί μας. Και χώρια και μαζί είπαμε.
0: Χώρια δεν είμαστε, ήμασταν το καλοκαίρι μαζί.
1: Το καταφέραμε πάντως. Τώρα να δούμε μαζί τι θα καταφέρουμε.
0: Απέναντι είμαστε στη ρύθμιση του ήχου Νότης Παπαγιαννάκος, στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής ο Δημήτρης Γιαννίρης και στα τραγούδια που ακούτε, στη μουσική μας επιμέλεια η κυρία Κωνσταντίνα Βαρσάμι. 210-4800-170-174 τα τηλέφωνά μας. skyradio.gr τα μηνύματά σας. Πατήστε, αναζητήστε και πατήστε το εικονίδιο που βρίσκεται πάνω δεξιά και γράφει πες την άποψή σου. Σήμερα ημέρα ξημέρωσε, για την ακρίβεια χθες το βράδυ, γύρω στις 9 ώρα Ελλάδος, έφυγε η θρυλική τραγουδίστρια, η θρυλική τραγουδοποιός, ένα πρόσωπο που με πολύ μεγάλη επιδραστικότητα, η Ντόλι Πάρτον, σε ηλικία 80 ετών. Την είδηση έκανε γνωστή ο ανιψιός της, ο Μπράιαν Σίβερ, μέσω βίντεο στο Instagram, και νομίζω ότι η απώλειά της έχει πυροδοτήσει ένα κύμα μηνυμάτων και συμπάθειας από ανθρώπους που δεν θα περίμενες να συμπίπτει η άποψή τους ως προς ένα πρόσωπο. Για παράδειγμα και ο Μαμντάνι στόλισε, αν θέλετε, όχι στόλισε, φώτισε το Empire State Building στα χρώματα προς τιμή της Ντόλι Πάρτον, ροζ. Το έβαψε, το φώτισε προς τιμή της Ντόλι Πάρτον, και ο πρόεδρος Τραμπ ανακοίνωσε ότι οι σημαίες στην Αμερική θα κυματίζουν με σύστιες για τις επόμενες 5 ημέρες. Άρα δύο πρόσωπα πολιτικά με τελείως διαφορετικές αφετηρίες και οπτική για τα πράγματα τίμησαν, συμπίπτουν οι απόψεις τους, συμπίπτουν οι αντιδράσεις τους σε ένα πρόσωπο για την Ντόλι Πάρτον.

0: αφήσαμε μέχρι τέλους το Τζολίν τη.
1: Ναι, για τον αποχαιρετισμό. Εγώ το μόνο που μπορώ να θυμίσω είναι... για την Ντόλι Πάρτον, από ό,τι θυμάμαι, είναι ότι είχε πει όχι στον Έλβις Πρίσλεϊ. Λοιπόν, το κρατάμε αυτό και μουσικά και γενικότερα. Και νομίζω ότι, εντάξει, παρότι ήταν περισσότερο η εικόνα του της country, έπαιξε ένα ρόλο με αρκετά κομμάτια της ευρύτερα, όχι όμως όσο μέσα στην Αμερική.
0: Πάντως να πούμε πέραν των υπολείπων ότι ήταν εντυπωσιακή η φιλανθρωπική της δράση, με κινήσεις όχι μόνο ακτιβιστικού χαρακτήρα αλλά και ουσιαστικού. Στήριξε κινήματα, δικαιώματα, ανθρώπινα δικαιώματα ανθρώπων που δεν είχαν τη δυνατότητα να υποστηρίξουν τις θέσεις, τις απόψεις τους και τα ζητήματα τα οποία τους απασχολούσαν και για τα οποία αγωνίζονταν, και τους υποστήριξε στον απόλυτο βαθμό. Είναι σύμβολο η Ντόλι Πάρτον για πολύ κόσμο, ειδικά στην Αμερική.
1: Και αφού ένωσε τώρα με τον αποχαιρετισμό τον Μαμντάνι με τον Τραμπ, είναι και αυτό μια συμβολή.
0: Πάντως και το Τζολίν, το τραγούδι που ακούσαμε, είναι ουσιαστικά η καισία μιας γυναίκας προς μια άλλη γυναίκα να μην της πάρει τον σύντροφο, τον άντρα, και με πολύ έτσι εντυπωσιακό, αν θέλετε, τρόπο περιγράφει ο στίχος, περιγράφει την ηκεσία της γυναίκας. Αυτό για σένα μπορεί να είναι απλώς ένας άντρας, για μένα είναι όλη μου η ζωή. Ωραίο τραγούδι.
1: Και η στίχη σημαδιακή.
0: Και η στίχη σημαδιακή, μια εποχή τη χαρακτήρισε. Πάμε στα δικά μας.
1: Τα δικά μας έχουν φουντώσει γενικώς.
0: Έχουν φουντώσει. Εγώ θα ξεκινήσω με κάτι που διαπίστωσα στην Καθημερινή. Διάβασα σήμερα στην Καθημερινή. Διαπιστώνουμε ότι φέτος στα ελληνικά σχολεία θα βρεθούν 21.000 μαθητές λιγότεροι, 21.000 λιγότεροι μαθητές από αυτούς που φοιτούσαν στα ίδια σχολεία μόλις 3 χρόνια πριν. Δηλαδή, ουσιαστικά 100 νηπιαγωγεία και δημοτικά έχουν ήδη χαθεί από τον χάρτη, άλλα 75 καταργούνται την νέα σχολική χρονιά, και αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο καμπανάκι, μια πολύ μεγάλη, αν θέλετε, επισήμανση ότι το δημογραφικό είναι πολύ δυνατά πλέον στην ζωή μας, θα καθορίσει το αποτύπωμά του το μέλλον της πατρίδας μας, και αν δεν γίνει κάτι τώρα, δυστυχώς τα πράγματα θα είναι πολύ πολύ χειρότερα στο μέλλον. Λέγαμε χθες ότι η Ελλάδα έχει γίνει προορισμός για συνταξιούχους από όλο τον κόσμο, όταν παίρνουν τη σύνταξή τους έρχονται στην Ελλάδα να ζήσουν εδώ την σύνταξή τους και τα τελευταία τους χρόνια. Την ίδια στιγμή όμως ερημώνει η περιφέρεια και η Αθήνα από νέους ανθρώπους. Άρα κάτι πρέπει να αλλάξει για να βρούμε πάλι την ισορροπία μας.
1: Τώρα με κεντρίζεις λίγο, γιατί σωστά αναφέρθηκες και χθες και το δημοσίευμα της Καθημερινής, όχι μόνο για το δημογραφικό σε σχέση με τα σχολεία, αλλά σε σχέση με την περιφέρεια που είπες μόλις τώρα. Νομίζω ότι εδώ υπάρχει ένα ζήτημα σοβαρών προσπάθειών και κινήτρων για μια άλλου τύπου ανάπτυξη, ιδιαίτερα σε βασικά σημεία της περιφέρειας. Και εκεί νομίζω, πέρα από τον τουρισμό, που έχει κάνει τα βήματα που έχουμε ξαναπαρουσιάσει και συζητήσει, γενικώς υπάρχει ένα θέμα υποστήριξης σχεδιασμένα ενεργειακών, παραγωγικών και άλλων τεινών μονάδων. Αλλά αυτό θα έχουμε την ευκαιρία μετά στη Θεσσαλονίκη, όπως είπαμε, να πούμε περισσότερα. Θα δούμε τι θα πει η κυβέρνηση και τι θα πούνε και οι δυνάμεις της αντιπολίτευσης.
0: Πέρσι η κυβέρνηση είχε κάνει κάποια προσπάθεια να στηρίξει την περιφέρεια και να αντιμετωπίσει την υπογεννητικότητα. Είχε πάρει κάποια μέτρα για τα νέα ζευγάρια, σου θυμίζω, πάλι στην ΔΕΘ είχαν εξαγγελθεί από τον Πρωθυπουργό. Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε πόσο απέδωσαν αυτά τα μέτρα, αν υπάρχουν κάποιοι δείκτες που τα κρίνουν. Νομίζω όμως βέβαια ότι είναι πρόωρα αυτά τα μέτρα, θα πρέπει να τα δούμε σε βάθος χρόνου. Όμως θα έχει ενδιαφέρον να μας μιλήσει κάποιος ειδικός. Να σου πω και κάτι άλλο, έπεσε στα χέρια μου ένα βιβλίο, πες μου ποιου, της κυρίας Φάνης Πετραλιά, η οποία είχε γράψει για το πρόβλημα που θα αντιμετώπιζε η χώρα όταν δεν είχε πρόβλημα για το δημογραφικό από τις αρχές του 2000. Έπεσε στα χέρια μου τυχαία, και πράγματι διαβάζω πολύ σημαντικά ζητήματα. Κάποια στιγμή επειδή προειδοποιούσε ότι θα ζήσουμε αυτό το 2026, το 2025, αυτό που ζούμε σήμερα, το προειδοποιούσε από το 2000. Κάποια στιγμή, αν έχουμε δυνατότητα, θα ήθελα να την φιλοξενήσουμε, να μας πει για εκείνη την πρόβλεψή της, αν έχει και εκείνη την διάθεση να μας το πει. Ήταν μια πολύ συγκροτημένη μελέτη, η οποία, επαναλαμβάνω, έπεσε στα χέρια μου και μου έκανε μεγάλη εντύπωση. Ότι κάποιος άνθρωπος τα έλεγε από τότε, προειδοποιούσε, βεβαίως δεν ελήφθησαν σχετικές μέρημνες για να το αντιμετωπίσει αυτό η χώρα.
1: Πέρα από το οικονομικό σκέλος πάντως, όπόσο στηρίζονται οι νέες οικογένειες, τα νέα ζευγάρια, και παρά τις όποιες, εγώ θα έλεγα, σχετικά μικρές κινήσεις, αλλά τέλος πάντων κάποιες κινήσεις που έκανε η κυβέρνηση, νομίζω ότι το βασικό ζήτημα είναι και ένας τρόπος ζωής και νοοτροπίας που έχει περάσει σε ένα ευρύτερο πεδίο κοινωνικό. Άρα είναι συνδυαστικά τα ζητήματα και γι' αυτό υπάρχει ανάγκη για μεγαλύτερη και πιο μεθοδευμένη προσπάθεια υποστήριξης και συζήτηση για το ζήτημα του δημογραφικού ευρύτερα, όχι απλά με τα συνθήματα και κάποιες ατάκες, όπως λέμε, κατά συγκυρία. Ούτως ή άλλως, αυτά τα δεδομένα που παρουσιάζει και η Καθημερινή, και είναι δεδομένα, είναι προφανή, δεν είναι. Mm-hmm. Είναι με μαθηματική ακρίβεια. Ξέραμε τη διαφορά γεννήσεων και θανάτων, να μην το πω πιο ειδικά. Mm-hmm. Και από εκεί και πέρα βλέπουμε και την συνεχιζόμενη ερήμωση, ας το πούμε έτσι, από τις νεότερες ηλικίες κατά βάση, από τις περισσότερες περιφέρειες, όχι όλες. Γιατί πράγματι συνεχίζεται μια συγκέντρωση, υπερσυγκέντρωση νέου τρόπου εργασιακών σχέσεων, αναζήτησης μοντέλου ζωής και κάποιων άλλων απαιτήσεων που δεν τις βρίσκει κανείς παρά μόνο περιοδικά στην περιφέρεια.
0: Έχει αλλάξει ο κόσμος, έχει αλλάξει ο τρόπος που βλέπουν τα πράγματα οι νεότερες ηλικίες. Υπάρχει μια ολόκληρη γενιά ανθρώπων που βγάζει σε προτεραιότητα οι νεότερες ηλικίες και καλά κάνει, κατά την άποψή μου, την ποιότητα της ζωής της έναντι της εξαντλητικής και εξοντωτικής εργασίας. Βάζει, για παράδειγμα, τη δυνατότητα το να ζει καλά σε σχέση με το να ζει για να δουλεύει. Εν πάση περιπτώσει, είναι ένα δίλημα, ένα ζήτημα που θα αντιμετωπίσουν οι σύγχρονες κοινωνίες του μέλλον και λόγω της τεχνητής νοημοσύνης. Διαβάζω, για παράδειγμα, το σημερινό άρθρο, το πρωτοσέλιδο άρθρο του Αλέξη Παπαχελά στην Καθημερινή. Όσοι έχετε τη δυνατότητα να πάρετε την Καθημερινή, να τη διαβάσετε, διαβάστε το άρθρο του Αλέξη Παπαχελά, ο οποίος τι λέει. Λέει ότι με την τεχνητή νοημοσύνη κινδυνεύει να τεμπελιάσει το μυαλό μας. Γιατί ουσιαστικά μπορεί να μας οδηγήσει στο να σταματήσουμε να σκεφτόμαστε, να γράφουμε και να δημιουργούμε μόνοι μας. Και ως απάντηση σε αυτό το άρθρο, που είναι βέβαιο ότι απασχολεί πολλούς από εμάς αυτό το δίλημα που βάζει τεχνητή νοημοσύνη και οι προκλήσεις που έρχονται και υπάρχουν μπροστά μας, την απάντηση τη δίνει η Lego, η πολύ μεγάλη εταιρεία παιχνιδιού, που ενώ έχει άνοδο 21% στα έσοδά της και κέρδη 32% άνοδο σε σχέση με πέρσι, στο πρώτο εξάμεινο του 26 σε σχέση με το 25, δηλώνει ότι θα χρησιμοποιήσει την τεχνητή νοημοσύνη σε αυτοματισμούς και τυποποιημένες εργασίες, αλλά όχι, επαναλαμβάνω, όχι στο δημιουργικό σχεδιασμό των προϊόντων της, θέλοντας έτσι να στείλει ένα μήνυμα ότι η τεχνητή νοημοσύνη να είναι ικανό εργαλείο για να αφαιρεί την αγκαρία, όχι τη σκέψη και τη δημιουργικότητα.
1: Ένα εύκολο παράδειγμα πάντως μιας, πώς να το πω, αυτοματοποιημένης σχέσης με τις τεχνητές ή τεχνικές δυνατότητες που έχει ο σημερινός άνθρωπος είναι τα νέα αυτοκίνητα γενικώς, όχι μόνο τα ηλεκτροκίνητα, αλλά και άλλα με πολύ προχωρημένες προδιαγραφές που παρακολουθούν, ας πούμε, το μοντέλο διαδρομής, που πολλές φορές, αυτό από ό,τι μου είπαν και τα παιδιά μου και πολλοί άλλοι γνωστοί, σε μια σειρά νησάκια έδινε πληροφορίες οι οποίες ήταν αρκετά μπερδεμένες. Δηλαδή μπορούσε να ακολουθήσει μια διαδρομή.
0: Ναι, βέβαια. Εδώ έπεσε
1: ένας γνωστός μου, κόντεψε να χάσει το πλοίο στην αναχώρηση γιατί το έδειχνε άλλο δρομολόγιο από αυτό που ήταν πραγματικά το πιο κοντινό για να φτάσει στο λιμάνι.
0: Εσύ λες για το Google Maps, ας πούμε, για τους χάρτες, τους...
1: και τις οδηγίες που έχουν μερικά αυτόματα.
0: Εδώ ένας άνθρωπος, εντάξει, είναι και λίγο και στον άνθρωπο αυτό, ένας άνθρωπος τουρίστας δήλωσε, γιατί έπεσε το αυτοκίνητό του στη θάλασσα, ο άνθρωπος ευτυχώς σώθηκε μέσα στο καλοκαίρι, το είχα δει στα δελτία ειδήσεων, δήλωσε ότι τον οδήγησε το Google Maps στην θάλασσα αντί να τον οδηγήσει σε ένα δρόμο, οπότε ουσιαστικά την πάτησε. Όμως εσύ λες γι' αυτό, εγώ ήμουν πριν πριν 3 χρόνια στο Λος Άντζελες, όπου εκεί κυκλοφορούν κανονικά αυτοκίνητα χωρίς οδηγό. Στα φανάρια, σταματάνε στα φανάρια, σταματάνε στις διαβάσεις, έχουν κανονικά τη διαδρομή, την πορεία τους και έχουν το χαρακτήρα των ταξί. Τα είδα εγώ μπροστά μου, είναι πολλά από αυτά τα αυτοκίνητα στους δρόμους, ήταν τα αυτοκίνητα της Google στην Αμερική, στο Λος Άντζελες. Νομίζω, διάβασα ότι αντίστοιχα αυτοκίνητα βγάζει πια και η Amazon στην Αμερική, δηλαδή αυτοκίνητα αυτοκινούμενα χωρίς οδηγό. Προγραμματίζεται η διαδρομή, προγραμματίζεται ο τρόπος με τον οποίο θα φτάσεις στην δουλειά σου, με τεχνητή νοημοσύνη τα αυτοκίνητα αυτά ανταποκρίνονται και ίσως πολλές φορές η οδήγησή τους είναι βέβαιο να είναι καλύτερη από των κλασικών οδηγών που υπερβαίνουν τους κανόνες.
1: Πάντως, πέρα από την πρόοδο, την τεχνολογική και την τεχνική, καλό θα είναι ο άνθρωπος να θυμάται ότι είναι, θα λέγα, δεμένος με τη γη και να προσέχει τη σχέση του με τη γη, γιατί όσο απομακρύνεται από αυτή, κάπως γίνεται λίγο αυτοματοποιημένη και η σχέση του με τη ζωή. Και εκεί είναι το θέμα της παιδείας, για να γυρίσουμε πάλι στα ζητήματα τα γενικότερα που έχουμε, και ταυτόχρονα και το θέμα της κοινωνικής επαφής, που δεν μπορεί να γίνει, πώς να το πούμε, το έχουμε συζητήσει και για τις πλατφόρμες κλπ., ένα υποκατάστατο μιας εικονικής πραγματικότητας και όχι της πραγματικής ζωής που έχει να ζήσει. Τέλος πάντων, νομίζω ότι έχουμε δρόμο ακόμα για αυτά, αλλά είχαμε πει και χτες και νομίζω ότι το έχει και η Καθημερινή σήμερα πρωτοσέλιδο, mm-hmm. για αυτούς τους αγώνες με τα ρομπότ στην Κίνα. Και νομίζω ότι αυτό δείχνει και μια αντίληψη πόσο πολύ εύκολα φαίνεται ότι η τρεχάλα της τεχνολογίας απλά προσπαθεί να αντιμετωπίσει ζητήματα εντυπωσιασμού και όχι χειρισμού. Γιατί στην πραγματικότητα έχουμε σήμερα πολλές βιομηχανίες, το ξέρεις, το έχουμε ξανασυζητήσει, που έχουν κατά κύριο λόγο, αντί για εργατικά χέρια, έχουν τις μηχανές.
0: Βεβαίως. Εδώ όμως το ερώτημα δεν είναι κατά πόσο μπορεί το ρομπότ να αντικαταστήσει την ανθρώπινη παραγωγικότητα, αλλά αν το ρομπότ κάποια στιγμή θα στραφεί εναντίον του ανθρώπου. Δηλαδή, αν η μηχανή αποκτήσει τέτοια συναισθηματική ευφυΐα που μπορεί να αποφασίζει μόνη της, και αυτό είναι το μεγάλο ερώτημα και το δίλημα των καιρών μας, και αυτό σου θυμίζω το δίλημα, ήταν αυτό που τέθηκε από την Anthropic, την εταιρεία η οποία θα μπορούσε να αποφασίσει τους στόχους τους οποίους θα βομβαρδίσει με δική της πρωτοβουλία σε έναν πόλεμο. Άρα, αυτό κατά την άποψή μου θα είναι το δίλημα των επόμενων, δεν θα έλεγα γενεών, των επόμενων χρόνων. Αν λοιπόν η μηχανή θα μπορεί να αποφασίζει μόνη της και αν θα μπορεί να ανταγωνίζεται τον άνθρωπο. Και είναι ένα δίλημα το οποίο έχει απαντηθεί σε πολλές ταινίες, άλλοτε υπέρ του ανθρώπου, άλλοτε κατά του ανθρώπου. Ίσως να είναι αργά κάποια στιγμή, όταν η μηχανή θα έχει αποκτήσει μεγαλύτερη επίδραση από αυτή που έχει σήμερα. Θα ήθελα να πάμε λίγο και στα τα δικά μας, Δημήτρη, γιατί εκτός από την Dolly Parton, σαν σήμερα το 1983 δημιουργείται το ΕΣΥ, το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Μπορεί τότε να φάνταζε μια πολιτική εξαγγελία το 1983 και με ιδεολογικό πρόσημο, γιατί να θυμίσουμε ότι τότε η κυβέρνηση του Ανδρέα Παπανδρέου έλεγε ότι η υγεία είναι για όλους αγαθό και δικαίωμα και όχι μόνο για λίγους, για κάποιους προνομιούχους. Το ΕΣΥ καθιερώθηκε στη ζωή μας και σήμερα, παρά τις αδυναμίες, παρά τις δυσκολίες, είμαστε όλοι υπερήφανοι που το έχουμε.
1: Ήταν ένα μεγάλο βήμα, ήταν μία τομή, πέρα από τα κενά που είχε και τότε, αλλά ήταν μία τομή για τη μέχρι τότε πραγματικότητα στον τομέα της υγείας. Ο Μακαρίτης, ο Γεννηματάς, ο Αυγερινός και άλλοι πολλοί, όχι μόνο ο Ανδρέας Παπανδρέου, παίξαν ένα καθοριστικό ρόλο και νομίζω είναι από τα ζητήματα, μαζί με το θέμα του πολιτικού γάμου και μερικά ακόμη, τα έχουμε ξαναπεί, το θέμα της πρίκας και τα ρέστα που παίξαν ένα ρόλο καμπής. Αλλά επειδή είχε ένα τεράστιο θέμα, πράγματι, καλά κάνεις και το θυμίζεις, νομίζω ήταν μια καμπή.
0: Και οφείλουμε να αποδίδουμε τα εύσημα σε αυτούς που σκέφτηκαν, σχεδίασαν και τελικά υλοποίησαν επιτυχημένες πολιτικές.
1: Και έχουμε ξαναπεί ότι παρά τις αντιθέσεις, γιατί και τότε στις αντιθέσεις στάθηκε απέναντι η Νέα Δημοκρατία κτλ. Είναι οι αντιθέσεις μιας πολύ συγκυριακής πολιτικής. Εκείνο που μας ενδιαφέρει είναι ότι οι περισσότερες κυβερνήσεις, για να μην γίνομαι και εγώ δογματικός από την ανάποδα, το έχω ξαναπεί, περπατάνε τη χώρα μπροστά, έστω και με αργούς τρόπους, με μπρος πίσω. Γι' αυτό να τα θυμόμαστε και να μένει μεγαλύτερη ψυχραιμία στην πολιτική αντιπαράθεση και να ξαναγυρίσουμε στο σήμερα.
0: Στείλτε μας τα μηνύματά σας, γιατί πάμε σε ειδήσεις. Γιατί έχουμε ήδη ένα μήνυμα και θέλω να το σχολιάσουμε. Γιατί λέει ο Δημήτρης, περισσότερες κυβερνήσεις πάνε την χώρα μπροστά. Γιατί ο κύριος Γιώργος Ελευθερίου δηλώνει ότι δυστυχώς οι περισσότεροι έχουμε ήδη σταματήσει να σκεφτόμαστε εδώ και πολύ καιρό, με αφορμή την κουβέντα που είχαμε το AI. Δείτε τα αποτελέσματα των εκλογών, των δημοσκοπήσεων και των πωλήσεων των βιβλιοπωλείων. Και με βάση αυτό το μήνυμα, στείλτε και τα δικά σας μηνύματα, αν έχουμε σταματήσει να σκεφτόμαστε. Και με βάση αυτό θα συζητήσουμε αμέσως μετά στο δεύτερο κύκλο της εκπομπής μας.
2: Υπάρχει ένας καναπές που ξέρει πολλά, γιατί έχει ακούσει ιστορίες, γέλια, εξομολογήσεις, προτάσεις και αλήθειες από πρόσωπα που έχουν κάτι να πούν. Και τώρα παίρνει θέση για τις επόμενες. Ο πιο πολύ συζητημένος καναπές της τηλεόρασης. Στούντιο στις 3. Με την Νάνση Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο. Πρεμιέρα Δευτέρα 31 Αυγούστου στις 3 το μεσημέρι. Στον Sky.
3: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
4: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα. Για πόσους να βάλω νεράκια?
6: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ το. Βάλ το. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
7: Τι δροσιά του να έχετε.
8: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
9: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπαιχτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
10: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
11: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
12: Hondo Center.
13: Ο καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία, Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
14: 31 Αυγούστου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
15: Στον εξώστη?
16: Ναι, από εδώ βλέπεις τα πάντα.
15: Και σχολιάζεις τους πάντες.
16: Δεν θα μας ξεφύγει κανείς και τίποτα.
15: Ρεπορτάζ, ειδήσεις, παρασκήνια και συνεντεύξεις.
16: Από την πρώτη θέση της ενημέρωσης.
17: Στον Εξώστη, με τον Αντώνη Αντζολέτο και τον Γιάννη Καντέλη. Κάθε μέρα στις 10 το πρωί. Στον Sky 100,3.
18: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
19: Αποκαταστάθηκαν η σιδηροδρομική κυκλοφορία στο τμήμα Ανολιώσια Νέα Πέραμος και η ηλεκτροδότηση στο τμήμα Ανολιώσια Λουτρόπυργος. Νωρίτερα τα δρομολόγια είχαν διακοπεί λόγω πυρκαγιά στον Ασπρόπυργο. Σύμφωνα με ενημέρωση της Hellenic Train, αναμένεται σταδιακή ομαλοποίηση της κυκλοφορίας και των δρομολογίων του προαστιακού σιδηροδρόμου. Την Παρασκευή ολοκληρώνεται η καταβολή των νέων συντάξεων χειρίας μετά την οριστική κατάργηση των περικοπών Κατρούγκαλου, όπως τονίζει ο Πρωθυπουργός σε ανάρτησή του στο Facebook. Σύμφωνα με τον κύριο Μητσοτάκη, συνολικά 8.500 δικαιούχοι θα δουν τις συντάξεις τους να αυξάνονται σημαντικά μέχρι και στα επίπεδα πρώτης περικοπής που υπέστησαν. Φέτος έχουν ξεσπάσει 3.083 πυρκαγιές μέχρι στιγμής, αριθμός μειωμένος κατά 20% σε σχέση με πέρυσι, τονίζει στο Sky ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς. Σχετικά με τη σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων με τους δύο νεκρούς στην Ψάθα, ο κύριος Τουρνάς τόνισε ότι προχωράει η διαδικασία της διερεύνησης με τα πρώτα αποτελέσματα να αναμένονται στα μέσα Σεπτεμβρίου. Σημείωσε ότι θα διερευνηθεί μεταξύ άλλων και το κομμάτι του συντονισμού αλλά και όλες τις συνομιλίες. Λέμβος με 39 αλλοδαπούς εντοπίστηκε νωρίτερα στη θαλάσσια περιοχή νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων Ηρακλείου. Τα ξημερώματα είχαν εντοπιστεί σε 3 διαφορετικά περιστατικά, άλλα 218 άτομα. Έχασε τη μάχη για τη ζωή 58χρονος μοτοσυκλετιστής, ο οποίος προσέκρουσε σε πινακίδα νωρίς σήμερα το πρωί στην Αθηνών Λαμία, στο ύψος της Μεταμόρφωσης. Επιβεβαίωσε το Κρεμλίνο ότι ο επικεφαλής της CIA, John Ratcliffe, ταξίδεψε στη Μόσχα για συνομιλίες με αξιωματούχους των ρωσικών υπηρεσιών πληροφοριών. Άνοιγε σήμερα ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή νέων αιτήσεων στο πρόγραμμα Προσωπικός Βοηθός για άτομα με αναπηρία. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, με λίγες νεφώσεις στο μεσημερικό απόγευμα, έως 38 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 36 στη Θεσσαλονίκη.

0: Hey Jude, γιατί Hey Jude? Γιατί οι Beatles σαν σήμερα το 1968 κυκλοφορούν το Hey Jude, το πρώτο τραγούδι τους με τη δική τους δισκογραφική εταιρεία που λεγόταν Apple. Οπότε νομίζω ότι καλά κάναμε και το ακούσαμε. Και σαν σήμερα άλλη μια αντίστοιχη είδηση, σπουδαία είδηση, καθόρισε τις ζωές πολλών ανθρώπων. Η British Motor Corporation παρουσιάζει το αυτοκίνητο Mini Cooper.
1: Αυτά είναι τα ωραία τώρα. Τόσο γλυκούτσικο που ήταν αυτό το μικρό, το Mini Cooper.
0: Θυμάμαι. Και μέχρι σήμερα κάποτε οι νέες εκδόσεις του είναι και πάλι πάρα πολύ εντυπωσιακές, ιδιαίτερες, ανανεωμένες. Να πω όμως κάτι που δεν ξέρεις, δεν ήξερα και εγώ για να είμαι ειλικρινής, ότι το σχεδίασε το πρώτο Mini Cooper ένας Έλληνας, ελληνικής καταγωγής για την ακρίβεια, Βρετανός, που λεγόταν Άλεκ Ισηγώνης. Ήταν μια προσωπικότητα που έμεινε στην ιστορία με αυτό το σχεδιασμό. Γιατί ήταν ένας διαφορετικός σχεδιασμός αυτοκινήτου, ένα μικρό, όπως το είπες, όμορφο αυτοκίνητο που καθόρισε και την αισθητική από εκεί και πέρα ακόμα, πολλών μοντέλων.
1: Ακόμα και τώρα τα πρώτα αυτά τα, όπως λέμε, τις πρώτες δεκαετίες τα Mini Cooper, γιατί έχουν βγει και τα μοντέρνα Mini Cooper που είναι κάτι γιγαντάκια. Τέλος πάντων, ο καθένας με την αισθητική του και τις επιλογές του.
0: Αυτά τα μεγάλα Mini Cooper κρατάνε το στυλ, το αισθητικό του μικρού.
1: Τώρα μεταξύ
0: μας, δίκιο, αλλά είναι άλλο πράγμα.
1: Η αρμονία του μικρού Cooper ήταν φοβερή, όπως ήταν τα αντεσεβό, τα πρώτα περίεργο σχήμα. Αλλά θέλω να πω, παίξαν ρόλο αυτά τα αυτοκίνητα, τα βρετανικά κουπεράκια, τα αντεσεβό, τα γαλλικά και φυσικά το πεντακασαράκι του Ιταλικό, μια και είμαι λίγο Ιταλός, να το θυμίσω.
0: Βέβαια, το πεντακασαράκι, το οποίο ξαναβγήκε τα τελευταία χρόνια.
1: Και αυτό έχουν κάνει μια βερσιόν πιο μεγάλη, αλλά έχουν και τη μικρή. Λοιπόν, αυτά ήταν πολύ λαϊκά τέλος πάντων και μαζί από αυτά, να μην νομίζουν ότι είμαστε και αντιγερμανοί, το Volkswagen, έτσι, που έγραψε και αυτό τη δική του ιστορία.
0: Το Beetle, το Σκαραβαίος.
1: Ο Σκαραβαίος. Που κάπου ακόμα και τώρα αναζητούν να βρουν κανένα σκαραβαίο για να τον έχουν.
0: Βέβαια, είναι πανάκριβο στην Ελλάδα.
1: Περίπου ως μασκότ.
0: Θα σου βάλω και άλλο ένα, τον Ντεσεβό, που είχε ένα ιδιαίτερο στυλ, το γαλλικό.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δεν ήταν μικρό, τόσο μικρό, ήταν όμως διαφορετικό και με στυλ. Γενικότερα όμως, ωραίες όλες αυτές οι ειδήσεις. Γενικότερα όμως, αυτό που ανησυχεί η παγκόσμια κοινότητα είναι το κόστος από τους δασμούς του Τραμπ ανά τον κόσμο, από την πίεση την οικονομική του Τραμπ στο Ιράν.
1: Και ποια χώρα είμαστε σήμερα? Έχουμε κάτι καινούριο εκτός από τον Καναδά?
0: Νομίζω όχι.
1: Α, γιατί ξέρεις,
0: είμαστε
1: δεν
0: Ιράν
1: πολύ.
0: Και Καναδά.
1: Δεν θέλει
0: και
1: πολύ.
0: Και έχουμε τον καθήλυνα αρμόδιο, τον οποίο δεν θα τον απασχολήσουμε με τα εγχώρια. Δεν θα τον ρωτήσουμε τι μέτρα θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός στην ΔΕΘ, αλλά πόσο μπορεί να επηρεάσει τις ζωές μας βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα η στρατηγική προσέγγιση του Τραμπ σε σχέση με την παγκόσμια οικονομία.
1: Είναι υπερεθνικός ο εκλεκτός συνάδελφος.
0: Και δεν είναι άλλος από τον Νίκο Φιλιππίδη, και είναι χαρά και τιμή που είναι σήμερα μαζί μας και συνομιλούμε για αυτά τα μεγάλα. Καλημέρα Νίκο.
2: Καλημέρα Γιώργο, καλημέρα Δημήτρη.
1: Καλημέρα, καλές προσπάθειες.
0: Ο συνάδελφος είσαι ο πρώτος που συμμετέχει στην εκπομπή μας στην νέα σεζόν. Οι άλλοι ήταν είτε πολιτικοί είτε αναλυτές, καθηγητές. Οπότε είμαστε σίγουροι το ποδαρικό θα είναι εντυπωσιακό που θα μας κάνεις.
2: Θα προσπαθήσω, αλλά αλήθεια είναι ότι ξεχνάμε μόνιμα ότι έχουμε δύο πολέμους και έναν εμπορικό πόλεμο. Έχουμε τρεις πολέμους.
1: Έτσι, καλά το ξεκινάς. Γι' αυτό έστειλε και τον αρχηγό της ΙΑ στη Μόσχα ο Τραμπ τώρα. Για να δούμε. Είχε λες μέσα τίποτα φακέλους?
2: Η αλήθεια είναι ότι εκεί είναι ακόμη πιο μπερδεμένο το πράγμα. Αρκετά πιο μπερδεμένο. Γιατί αρχίζουν σιγά σιγά πλέον η οικονομική, η αντεπίθεση, τα μέτωπα του πολέμου που επιδίωξε τη Ουκρανία έχουν προκαλέσει μεγάλη ζημιά οικονομική στη Ρωσία, έχουν προκαλέσει μεγάλη ζημιά και στο μεγαλύτερο μέρος της Ευρώπης, στα διελισμένα καύσιμα, το οποίο έχει ανεβάσει πάρα πολύ τις τιμές. Τώρα οι Ρώσοι λέω θα απαντήσουν με αντίστοιχες προσπάθειες να πλήξουν οικονομικά κρίσιμους τομείς της Ουκρανίας. Η Ουκρανία παρεμπιπτόντως έχει ποσοστά πλήρωσης των υπόγειων αποθηκών φυσικού αερίου ρεκόρ σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη. Όλη η υπόλοιπη Ευρώπη είναι άδεια.
0: Αυτό πώς εξηγείται?
2: Οι υπόγειες αποθηκές γεμάτες. Και οι τιμές στο μισό. Έχει πρώτα απ' όλα δικό της αέριο σε ένα μεγάλο ποσοστό, αλλά έχει φροντίσει να εισαγάγει εγκαίρως, νωρίς, βρίσκεται σε εμπόλεμη κατάσταση. Τα πάντα. Με αποτέλεσμα μάλιστα και χαμηλές τιμές καυσίμων δεν καταφέρει να πετύχει εγχωρίως και να λύσει το πρόβλημά της από πλευράς αυτάρκειας. Οπότε εκεί υπάρχει αυτή τη στιγμή ένα μέτωπο το οποίο το παρακολουθούμε λίγο, αλλά γεννά συνεχώς οικονομικές επιπτώσεις και προφανώς οι Αμερικανοί ενδιαφέρονται και γι' αυτό. Ξεκάθαρα. Γι' αυτό και στέλνουν άνθρωπο στη Μόσχα. Ούτως ή άλλως πιέζονται πάρα πολύ στην Αμερική από το. Και να μην το λένε, πιέζονται από τις πράγματα, από το αυξημένο κόστος παραγωγής που έχουν αυτή τη στιγμή σε μια σειρά προϊόντων. Στον αγροτικό τομέα, στις Ηνωμένες Πολιτείες, έχουμε μια πολύ μεγάλη αύξηση. Το έχουμε και στην Ελλάδα. Το ντίζελ, εδώ έχουμε το αγροτικό πετρέλαιο, το επιδοτούμενο. Εκεί δεν έχουν επιδοτήσεις τόσο ευρείας κλίμακας, αλλά πλήττονται σε πολύ μεγάλο βαθμό, όπως και από την αύξηση των γεωργικών εφοδίων και κατά κύριο λόγο των λιπασμάτων. Τιμή των οποίων έχει σχεδόν διπλασιαστεί τα τελευταία χρόνια, με αποτέλεσμα να έχουμε μεγάλη αύξηση στο κόστος παραγωγής, η οποία περνάει μετά στις τιμές, η οποία γίνεται πληθωρισμός, η οποία μειώνει το διαθέσιμο εισόδημα, και όλο αυτό δημιουργεί και γεννά δυσαρέσκεια. Και άμα έχεις εκλογές μπροστά σου, καλή ώρα, όπως έχουν οι Αμερικανοί τα midterms, όπως θα έχουμε εμείς αργότερα τις δικές μας.
0: Έχουν οι Γάλλοι που το πιθανότερο σενάριο σήμερα, με βάση τα όσα αναλύει η καθημερινή από τον γαλλικό τύπο, είναι στον δεύτερο γύρο να βρεθούν ο Μελανσόν και η Λεπέν, δηλαδή δύο πολιτικοί των άκρων. Εγώ τολμώ να την πω αυτή την κουβέντα, και ο Μελανσόν έχει ακραίες θέσεις από αριστερά και η Λεπέν ακραίες θέσεις από τα δεξιά.
1: Έχουμε καιρό ακόμα μέχρι τότε, πάντως, ναι, αλλά ελπίζω.
0: Μακάρι να υπάρξει κάτι ενδιάμεσο, όμως το ένα άκρο γεννά την ανάγκη να υπάρξει μια απάντηση από το άλλο άκρο. Οπότε,
1: αγαπητέ Νίκο, επειδή αναφέρθηκε στο θέμα του φυσικού αερίου και που οπωσδήποτε θα είναι καθοριστικός παράγοντας για την επόμενη περίοδο, για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και τις τιμές, άλλη μια φορά η Ευρώπη, όπως είπε σωστά, είναι πίσω στο πόσο έχει γεμάτες τις αποθήκες της, και τώρα που θα προσπαθήσει να κάπως να τις γεμίσει, αν θυμάμαι καλά, είναι γύρω στο 50% αυτή τη στιγμή, ίσως και λίγο παρακάτω. Λίγο
2: σωστά,
1: παραπάνω.
2: Μεγάλες χώρες είναι εκεί.
1: Άρα εδώ θα έχουμε σοβαρές επιπτώσεις στη συνέχεια. Αναγκαστικά δεν γίνεται, γιατί ούτως ή άλλως έτσι δείχνει το πράγμα.
2: Ναι, λείπουν ποσότητες, μα το βλέπουμε στην τιμή. Η τιμή του φυσικού αερίου πριν τις διακοπές ήταν κοντά στα 30 ευρώ ανά μεγαβατόρ. Είχε επηρεαστεί λίγο από το κλείσιμο των κοιτασμάτων στο Κατάρ. Όταν αυξήθηκε η ζήτηση για να αρχίσουν να πληρώνονται στο όριο των ποσοστό ασφαλείας, πριν κοντά στο 90% οι υπόγειες αποθήκες, αυτόματα άρχισε να ανεβαίνει. Τώρα είχε πλησιάσει τις αρχές της εβδομάδας στα 70 ευρώ ανά μεγαβατόρα, σήμερα είναι κοντά στα 63. Είναι αρκετά υψηλά και επηρεάζει. Και επηρεάζει γιατί έχουμε φτιάξει μια τιμή ηλεκτρικού ρεύματος που να διαμορφώνεται στην Ευρώπη, έναν τρόπο υπολογισμού της τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος, ο οποίος βασίζεται παραδοσιακά στην ακριβότερη τεχνολογία. Και κατεβότερη τεχνολογία όταν ανεβαίνει το φυσικό αέριο είναι το φυσικό αέριο πλέον.
1: Παλιά
2: ήταν ο λιγνίτης, έτσι. Τώρα είναι πλέον το φυσικό αέριο ακριβότερη τεχνολογία. Και αυτό παίρνει τις τιμές προς τα πάνω, όσο όσες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και αν έχεις. Στην Ελλάδα πλέον έχουμε πάρα πολλές. Mm-hmm. Και στην
0: Εντάξει,
2: Ευρώπη,
0: βέβαια δεν έχουμε μπαταρίες να αποθηκεύουμε την ενέργεια που παράγεται.
2: Και γι' αυτό υπάρχει εξήγηση, βέβαια, γιατί πρέπει να σας πω ότι οι μπαταρίες ως επένδυση πριν από 2 χρόνια ήταν πανάκριβες. Τώρα έχουμε μια κάθετη πτώση στον τιμό και τώρα που τις βάζουμε, μάλλον
0: ναι, είναι από τις αλλά Νίκο μου, εγώ επειδή μου αρέσει να γκρινιάζω, στο Ταμείο Ανάκαμψης είχαμε προβλέψει μεγάλη επένδυση για μπαταρίες σε ό,τι αφορά τις χρηματοδοτήσεις, και αυτό απεντάχθηκε από το Ταμείο Ανάκαμψης. Κάτι το οποίο νομίζω ότι ήταν και εκτός ανάγκης και εκτός εποχής.
2: Η περίπτωση της αντιλησιοταμίευσης, λες. Mm-hmm. Σωστά. Mm-hmm. Που είναι πολύ μεγάλα έργα. Η αντιλησιοταμίευση ενδεχομένως από την φύση, από την μπαταρία, όπως γνωρίζουμε, είναι ακόμα καλύτερος συλλέκτης και συσσωρευτής ενέργειας. Mm-hmm. Και σχηματίζονται, προγραμματίζονται αρκετά έργα στην Ελλάδα και αυτά τα πράγματα έχουν μείνει πίσω. Αλλά αρχίζουν και μπαίνουν σιγά σιγά. Η τιμή, okay, τέλος πάντων, έχει ανέβει αρκετά λόγω της αύξησης τιμής του φυσικού αερίου και στο ρεύμα. Και φαίνεται ότι αυτός είναι ο νέος πονοκέφαλος. Γι' αυτό και έρχεται και η συζήτηση για το ενεργειακό πακέτο, το οποίο επηρεάζεται πάρα πολύ από τις εξελίξεις τόσο στα καύσιμα, όσο και από τις εξελίξεις πλέον και στο ρεύμα. Και υπάρχει αυτή η δυνατότητα με τη ρήτρα διαφυγής, η οποία μπορούμε να την ενεργοποιήσουμε, και η Ελλάδα την έχει ήδη ενεργοποιήσει, να ανοίξουμε και αυτή τη βεντάλια μέτρων ανακουφιστικών στην πραγματικότητα, όχι προωθητικών, όχι από αυτά τα μέτρα που θέλουν οι κυβερνήσεις να λένε στη ΔΕΘ, άλλα μέτρα τα οποία έρχονται να μειώσουν μια ζημιά η οποία συμβαίνει αυτή τη στιγμή, και περιμένει ο φόβος είναι ότι μπορεί να αυξηθεί το επόμενο διάστημα στους προϋπολογισμούς τους οικογενειακούς.
1: Ούτως ή άλλως, λοιπόν, θα πρέπει στην έκθεση, στη ΔΕΘ, εσύ τα παρουσιάζεις και τα εξηγείς, αλλά να το πούμε και για τους ακροατές μας σήμερα, γύρω από το ενεργειακό θα είναι κεντρικές οι παρεμβάσεις και της κυβέρνησης, υποθέτω, και κάποιες απαντήσεις από την αντιπολίτευση. Από ό,τι φαίνεται, από ότι κάπως υπονόησε και ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο κύριος Χατζηδάκης, και λυπή. Σωστά.
2: Μπορεί και νωρίτερα.
1: Μπορεί και νωρίτερα.
2: Μπορεί και νωρίτερα, πριν τη ΔΕΘ, να έχουμε πρώτες. Πρώτα απ' όλα, γιατί λήγουν μια σειρά από επιδοτήσεις τέλος του μήνα. Ο μήνας τελειώνει τη Δευτέρα. Τόσο στα κάψιμα, όσο και ανακοινώνονται και από τους παρόχους οι τιμές του ρεύματος. Ενδεχομένως να έχουμε παρεμβάσεις νωρίτερα. Αυτή τη στιγμή, για να καταλάβουμε, στο ρεύμα, η μέση τιμή είναι κοντά στα 130 ευρώ ανά μεγαβατόρα στη χονδρική. Ήταν στα 110 τον προηγούμενο μήνα και ήδη απορρόφησαν όλη αυτή την αύξηση από τα 80 που ήταν τον προπερασμένο μήνα οι προμηθευτικές εταιρείες. Δύσκολα δεν θα δούμε να περνάει στα πράσινα τιμολόγια, τα οποία αφορά και την μεγάλη μάζα των συμπολιτών μας. Κάποιοι περισσότεροι δεν έχουν προστατευτεί, δεν έχουν φύγει, δεν έχουν αναζητήσει στην καλή, την ομαλή περίοδο ένα ασφαλές μπλε τιμολόγιο με χαμηλότερη τιμή, ενδεχομένως κλειδωμένη κιόλας για μεγάλο διάστημα. Άρα περιμένουμε ίσως ανακοινώσεις να έχουμε και προς το τέλος της εβδομάδας ή στην πρώτη μέρα ή τη δεύτερη της επόμενης, για να δούμε τι θα γίνει μαζί με τις ανακοινώσεις ενδεχομένως και των διελιστηρίων, έτσι, οι οποίοι έχουν σε εφαρμογή επιδοτήσεις και στο ντίζελ και στην αμόλυβδη από την 1η Αυγούστου, και μάλλον θα τη συνεχίσουν. Δεν μπορώ να φανταστώ ότι θα αφήσουμε την τιμή κράτους και δηληστήρια να φύγει πάνω από τα 2,20 στο ντίζελ και στα μόλιδα.
0: Εγώ να τον πάω τον Νίκο σε κάτι πιο μεγάλο, δηλαδή να τον βγάλω από τα δικά μας που αφορούν τους περισσότερους και να τον πάω σε κάτι πιο μεγάλο, το οποίο όμως μπορεί βραχυπρόθεσμα να μην φαίνεται ότι μας απασχολεί, αλλά μακροπρόθεσμα να είναι η λύση. Οι κυρώσεις των Αμερικανών στο Ιράν, οι οικονομικές, είναι ικανές να πιέσουν σε τέτοιο βαθμό το Ιράν που να υποχωρήσει και να έχουμε μία λύση στα ζητήματα του πολέμου? Είναι το πρώτο ερώτημά μου, και το δεύτερο αφορά τον οικονομικό πόλεμο μεταξύ της Αμερικής και του Καναδά. Αν τελικά μπορεί αυτός να δημιουργήσει εσωτερικές αναταράξεις στις οικονομίες των δύο χωρών.
2: Ναι, νομίζω ότι έχει πρώτα απ' όλα πλήξει πάρα πολύ τις σχέσεις των δύο χωρών. Και υπάρχει και μεταξύ Καναδά αυτή τη στιγμή και ΗΠΑ γίνεται ο κακός χαμός. Δηλαδή, τι να πιάσουμε, ότι ακόμα και η λίμνη του Οντάριο θέλει να τη μετατρέψει και τη λίμνη
0: των
2: Αμερικής, των Αμερικανών, αν είναι δυνατόν τώρα.
1: Αυτά είναι εύκολα στις ονομασίες, εύκολα.
2: Όσοι διαβάζαμε κόμιξ μικρή, δηλαδή,
0: και μεγάλη διαβάζουμε.
2: Ναι, γύρω από τη λίμνη του Οντάριου συμβαίναν όλα τα καλά πράγματα.
0: Έτσι ακριβώς.
2: Τα περιπετειώδη με τους Ινδιάνους. Τέλος πάντων, ναι, το θέμα είναι ότι υπάρχει ένα πλήγμα μεγάλο, υπάρχει ένα πρόβλημα μεγάλο, γιατί με σημαντική τομή οικονομικής δραστηριότητας του Καναδά εξαρτώνται από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Υπάρχει ένα πρόβλημα μεγάλο, γιατί μεγάλες ενεργειακοί διάδρομοι, οι οποίοι τροφοδοτούν τις Ηνωμένες Πολιτείες, θα πληγούν με υπερβάλλον κόστος. Να θυμίσουμε ότι ο Καναδάς έχει πει ότι στις 8 Σεπτεμβρίου θα θέσει σε εφαρμογή αντίμετρα ακριβώς ίδιου ύψους με αυτά που έχει βάλει ο Ντόναλντ Τραμπ, 50% δασμό σε αμερικανικά προϊόντα. Ψάχνουν όλοι να καταλάβουν ακριβώς ποια θα είναι μέσα.
0: Και από ό,τι διάβαζα, το 70% της οικονομίας του Καναδά βασίζεται στην αμερικανική παραγωγή.
2: Έτσι. Παρά το γεγονός ότι έχει αυτόν τον εξαιρετικό ο Κάρνεϊ, τον παρακολουθώ από την περίοδο που ήταν κεντρικός τραπεζίτης στο Ηνωμένο Βασίλειο, πολύ ψύχρεμος άνθρωπος, έχει περάσει κρίσεις και κρίσεις και συνεχίζει να το κάνει, παρά το γεγονός ότι άνοιξε την οικονομία του στην Ευρώπη και στον υπόλοιπο κόσμο ακόμα περισσότερο μέσα σε αυτόν τον χρόνο του Ντόναλντ Τραμπ, εν τούτης παραμένει η εξάρτηση εξαιρετικά μεγάλη. Δεν μπορεί να κόψεις τόσο εύκολα δεσμούς που ενώνουν ανθρώπους, εταιρείες, σχέσεις. Θα είναι μια ζημιά που θα την υποστούν και οι δύο. Γι' αυτό και έχει προβλέψει πρόγραμμα επούλωσης των πληγών σε εταιρείες και στους εργαζόμενους, κοντά στα ήδη σε πρώτη φάση 30-27,5 δισεκατομμύρια δολάρια. Θα είναι το πακέτο επούλωσης που θα δώσει την οικονομία στις επιχειρήσεις και στους εργαζόμενους που θα πληγούν, γιατί φοβούνται πλέον ότι θα έχουν και αύξηση της ανεργίας στον Καναδά. Οι Αμερικανοί αυτή τη στιγμή προσπαθούν να καταλάβουν κάθε φορά τι σημαίνουν αυτά που λέει ο Ντόναλντ Τραμπ. Οι αγρότες τους δεν φαίνονται χαρούμενοι. Οι αγρότες τους βλέπουν ακριβό ντίζελ, βλέπουν ακριβά λιπάσματα και βλέπουν ένα κόστος μόνο για φέτος 31 δισεκατομμυρίων δολαρίων στον αγροτικό τομέα. και 32 δισεκατομμύρια για το 2027. 63 άφρισμα είναι. Είναι μεγάλα τα ποσά και με μεγάλη αύξηση στις τιμές των προϊόντων και βέβαια του κόστους παραγωγής. Οι αγρότες, οι οποίοι είναι παραδοσιακοί ψηφοφόροι του Ντόναλντ Τραμπ, δυσκολεύονται αφόρητα. Και δεν φαίνεται ότι αυτή τη στιγμή αυτό μπορεί να αλλάξει στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα. Άρα αυτό περνάει πάρα πολύ και στην αμερικανική κοινωνία. Τώρα για τους δασμούς στο Ιράν, ο Μπέσεντ, ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών, αν κατάλαβε κάτι γρήγορα και το είπε, είναι ότι είμαστε συνδεδεμένη η οικονομία παγκοσμίως. Και είχε δίκιο. Άρα δεν μπορεί να εφαρμοστεί αυτό που λέγανε το D-Day, το ασφυκτικό. Δεν μπορεί να
1: καλά, ναι, οι υπερβολές της προπαγάνδας αυτές. Αλλά την ίδια στιγμή όμως ξέρουν ότι οι εξαγγελίες αυτές δεν έχουν φέρει κάποια πίεση πραγματική.
0: Έχουν φέρει πίεση στην παγκόσμια οικονομία ως αστάθεια, αλλά πίεση υπάρχει στην οικονομία του Ιράν, γιατί έχουν μειωθεί πολύ οι εξαγωγές πετρελαίου, όμως δεν είναι τόσο ικανή πίεση να δημιουργήσει συνθήκες ασφυξίας για το καθεστώς και άρα λύσεις του ζητήματος εκεί στα στενά του Ορμούς. Νίκο μου, σε ευχαριστούμε πολύ. Να περιμένουμε κάτι εντυπωσιακό που θα αλλάξει τη ζωή μας στη ΔΕΘ, με αυτό το ερώτημα να κλείσουμε, πέραν των εξαγγελιών που έχουμε μπροστά μας.
2: Σταδιακά θα μπούμε σε διαδικασία εκπλήξεων. Όσο μαθαίνουμε και όσο σχηματίζεται, γιατί μπορεί να έχουμε το περίγραμμα, αλλά οι αποφάσεις λαμβάνονται στο μεγάλο μαγαζί που λένε και στο εσωτερικό της κυβέρνησης και αλλάζουν.
0: Άκουγα πάντως το πρωί που συζητούσατε με τον Άρη Πορτοσάλτε για το ενδεχόμενο μείωσης της προκαταβολής φόρου για τις επιχειρήσεις, άρσης του μέτρου. Είναι η ολική διαγραφή του μέτρου ή μείωση?
2: Όχι, μείωση δεν μπορεί να σβηστεί. Είναι κοντά σε 6,5-7 δισμέτρο. Δεν μπορεί να γίνει με μια. Αυτό που μπορεί να γίνει να μειωθεί, για ποιο λόγο? Γιατί νομίζω, έχω την αίσθηση ότι η λογική γενικά των πακέτων θα είναι λεφτά στο χέρι. Και επειδή νομίζω η μείωση.
0: Αυτό είναι ρευστότητα στις επιχειρήσεις, απευθείας ρευστότητα. Από αυτό που είχαν προϋπολογίσει, είχαν προϋπολογίσει κάτι εντελώς διαφορετικό με βάση τον φόρο της επόμενης χρονιάς. Ένα παρανοϊκό μέτρο το οποίο επιβλήθηκε την περίοδο των μνημονίων και ισχύει και μέχρι σήμερα.
1: Για να δούμε.
0: Μειωμένο μεν, αλλά ισχύει. Νίκο, σε ευχαριστούμε πολύ για την
1: συμμετοχή
0: σου και το ποδαρικό σου. Θα επανέλθουμε.
2: Εδώ είμαστε, για χαρά.
0: Την καλημέρα μας ήταν ο Νίκος Φιλιππίδης, οικονομικός συντάκτης, αναλυτής και γνώστης και της διεθνούς οικονομίας και της τοπικής εγχώριας οικονομίας και βαθύς γνώσης και των ενεργειακών, εγώ θα σου προσθέσω.
1: Και νομίζω η επισήμανση που έκανε για τα ενεργειακά παραμένει η πιο κεντρική και όχι μόνο για τη χώρα μας, για όλη την Ευρώπη. Γιατί πάνω στο θέμα ακριβώς της τιμής του φυσικού αερίου και της γενικότερης οικονομικής πολιτικής σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες θα παιχτούν πολλά, και τα εκλογικά που είπες προηγουμένως που έρχονται την επόμενη χρονιά, και όχι μόνο η λογική της συγκυρίας και της αντιμετώπισης της. Για να δούμε.
0: Λοιπόν, να σου πω δύο νέα που εσένα θα σε εντυπωσιάσουν. Γιατί το ένα είναι νέο που αφορά την αμυντική συνεργασία Ελλάδας-Ιταλίας. Συμφωνήσαμε να αγοράσουμε δύο φρεγάτες Bergamini, αν τις λέω σωστά, και στις 8 Σεπτεμβρίου θα πέσουν οι υπογραφές στην Ιταλία για την αγορά των φρεγατών. Σημαντική είναι αυτή η συνεργασία, θα έλεγα, Δημήτρη, διότι μέχρι σήμερα με την Ιταλία δεν είχαμε στενή σχέση στα εξοπλιστικά και στα αμυντικά. Άρα αυτό νομίζω ότι διευρύνει τον κύκλο επιρροής σε ό,τι αφορά αυτά τα ζητήματα. Υπενθυμίζω ότι η Ιταλία έχει εξαιρετικά καλή σχέση με την Τουρκία. Μάλιστα, συνεργάζονται και στα ντρόν που παράγει η Τουρκία. Άρα νομίζω ότι είναι καλή η, αν θες, εμβόλυμη παρουσία της χώρας μας στα εξοπλιστικά και η συμφωνία με τους Ιταλούς. Και η δεύτερη είδηση που επίσης έρχεται από την Ιταλία, που είμαι βέβαιος ότι δεν την έχεις ακόμα παρακολουθήσει, θα έρθει σιγά σιγά και εδώ, είναι ότι στο νέο κοκ της Ιταλίας όποιος περνάει το δρόμο πεζός και κοιτάζει το κινητό του θα τρώει πρόστιμο.
1: Εντάξει, okay. Έχουν γίνει και στο παρελθόν διάφορες.
0: Γιατί το λες αυτό? Είναι σημαντικό όμως.
1: Λοιπόν, ποιος να ελέγξει. Το μόνο που θέλω να πω τώρα εγώ για την Ιταλία, επειδή λέγαμε για
0: την Ιταλία. Στην Ιταλία έχουν κάμερες, όχι εδώ, σαν
1: έχουν.
0: Την
1: και
0: Αθήνα.
1: Και εδώ υποτίθεται ότι το φθινόπωρο θα είναι όλα σε λειτουργία. Για να δούμε, θα περιμένουμε. Δεν βιαζόμαστε, εντάξει. Ούτως ή άλλως, ένα από τα ζητήματα που πρέπει να δούμε για την κυκλοφορία που σε λίγο θα έχουν γυρίσει όλοι στο μεγάλο μας κέντρο.
0: Ήδη είναι, σιγά σιγά και μαζεύεται ο κόσμος.
1: Και θα δούμε, θα μιλήσουν όλοι για τα προβλήματα
0: από
1: της
0: Δευτέρα
1: κυκλοφορίας.
0: Θα είναι σχεδόν γεμάτη η Αθήνα. 15 Σεπτεμβρίου που αρχίζουν τα σχολεία, δεν ξέρω εκεί περίπου, θα είναι πλήρως αποκαταστημένη.
1: Θα δούμε, θα δούμε. Πάντως εγώ θα ήθελα να επανέλθω στο ταξίδι του διευθυντή της ΙΕ. Δεν αλλάζω
0: έχεις
1: θέμα.
0: Δίκιο. Έχεις δίκιο.
1: Γιατί δεν γίνεται συχνά τέτοιες κινήσεις. Ήταν σαφώς προετοιμασμένο πολλαπλώς, γίναν πολλαπλές κινήσεις και παρά τις αρχικές διαψεύσεις ή μάλλον τις μη επίσημες παραδοχές, το ταξίδι έγινε. Θα χρειαστεί χρόνος για να μάθουμε τι ακριβώς έγινε, αλλά για να αναγκαστεί ο Τραμπ να στείλει τον αρχηγό της ΙΕ στη Μόσχα, σημαίνει ότι η πίεση που θέλει να ασκήσει, αλλά και που δέχεται ήδη από τα δεδομένα που συζητάγαμε προηγουμένως και με τον καλό μας συνάδελφο τον Νίκο τον Φιλιππίδη, είναι πάρα πολύ μεγάλη. Και απλά να θυμίσω ότι παρότι κρίνουμε και κατακρίνουμε, έχει ακόμα δυναμικές στο εσωτερικό πεδίο. Για να προσθέσω μια πληροφορία. Επειδή πέθανε ο γνωστός Λίντσεϊ Γκράχαμ, που ήταν ένας από τους βασικούς υποστηριχτές του και τους πιο ακραίους γερουσιαστές ρεπουμπλικάνους, τελικά την θέση του θα τη διεκδικήσει η αδερφή, που δεν ήθελε, υποτίθεται. Αλήθεια. Την υποστήριξε ο Τραμπ, ήταν προσωπική του επιλογή που την πίεσε, και τελικά οι ρεπουμπλικάνοι θα έχουν αυτή υποψήφια για την πλήρωση της έδρας στις εκλογές στις αρχές του Νοεμβρίου. Και τελευταίο, δεν θέλω να υποτιμήσουμε καθόλου, να τα παρακολουθούμε, οι δημόσιες, πώς να το πω, προκηρύξεις, διακηρύξεις, φετφάδες που λέγαμε παλιά, που κάνει το καθεστώς της Τεχεράνης για το γιο του Τραμπ, να πάμε από την ανάποδη τώρα, και ταυτόχρονα είδαμε και τα ζητήματα για το γιο του Νετανιάχου που τον κάλεσε εσπρεσμένα πίσω στο Ισραήλ.
0: Ναι, γιατί τον παρακολουθούσαν, λέει, οι Ιρανοί στο σπίτι του στο Μαϊάμι.
1: Λοιπόν, ωραία κατάσταση. Και θα πάμε για τη συνέχεια που θα έχει πολλαπλές εκρηκτικές διαστάσεις. Σας ελπίζουμε ότι θα γίνουν παρεμβάσεις.
0: Έτσι είναι. Το μόνο που δεν συζητήσαμε σήμερα είναι τα ελληνοτουρκικά. Ίσως το κάνουμε αύριο για το καλώδιο και τα εσωτερικά. Εγώ θα σου βάλω και έναν αστερίσκο. Σήμερα η Καθημερινή, εχθές ο Σταύρος Θοδωράκης στο δελτίο ειδήσεων του Sky, ανέλησαν την πρόθεση του Κασιδιάρη να επανέλθει στην πολιτική σκηνή μετά την αποφυλάκησή του. Κατά πόσο αυτό είναι εφικτό, νόμιμο, συνταγματικά ορθό και επιτρεπτό, θα το δούμε. Θα έλεγα να το συζητήσουμε κι εμείς.
1: Άνω τελεία γρήγορη μόνο ότι ο Κασιδιάρης και όταν έπαιρνε άδειες, γιατί ήταν σωστός κρατούμενος, φυλακισμένος, έκανε πολιτικές συγκεντρώσεις. Δεν ασχολήθηκε κανείς με αυτό. Τέλος πάντων.
0: Εντάξει, πολιτικές συγκεντρώσεις ο καθένας μπορεί να κάνει. Το θέμα είναι αν μπορεί να κατεβάσει ένα κόμμα στις εκλογές και αν επιτρέπεται αυτό και αν μπορεί
1: κανονικά,
0: να επιτραπεί από τον
1: δεν μπορεί ο ίδιος. Ακόμα δεν μπορεί ο ίδιος.
0: Να το δούμε όμως αυτό και να το συζητήσουμε με ειδικούς συνταγματολόγους τις επόμενες ημέρες. Την καλημέρα μας, λίγο πριν κλείσουμε, εγώ να σας ενημερώσω για την Big Win. Η Big Win, παραμένοντας πιστή στη φιλοσοφία της για διαρκή κοινωνική προσφορά, στήριξε τις εργασίες αναβάθμισης της στέγης Φωτεινή Πόρτα Ανοιχτή, συμβάλλοντας έτσι στη δημιουργία ενός πιο ασφαλούς, λειτουργικού και ευχάριστου περιβάλλοντος για τους ωφελούμενους του Ιδρύματος. Οι παρεμβάσεις περιλάμβαναν την αντικατάσταση παλαιών πορτών με νέες, καθώς και εργασίες ελαιοχρωματισμού. Μικρές αλλά ουσιαστικές αλλαγές από την Big Win που βελτιώνουν σημαντικά την καθημερινότητα και την ποιότητα του χώρου. Περισσότερα για την κοινωνική δράση Big Win μπορείτε να βρείτε στο bigwincare.gr, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Καλημέρα.
3: Πάμε επόμενη γράμμη.
4: Ναι, εγώ είμαι.
3: Ναι.
4: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
3: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
4: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
3: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
4: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
3: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Αφιγραντήρες Μόρις, πέμπτης γενιάς. Κάνει τη διαφορά, αθόρυβα, με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
7: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ γεύσης επιστρέφει στην Πειραιώς 260. Δύο ημέρες, δεκάδες μάγειρες από όλη την Ελλάδα. Γευσηγνωσίες, εργαστήρια, συζητήσεις, μαθήματα μαγειρικής, φαγητό και ποτό όλη μέρα και ένα παραδοσιακό πανηγύρι. 10 και 11 Οκτωβρίου σας περιμένουμε στη μεγάλη γιορτή του γαστρονόμου. Εισιτήρια στο gastronomos.gr.
8: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι.
9: Σχολείο! Μουστάκας!
8: Γι' αυτό το Σάββατο 29 Αυγούστου, με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη, κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή.
9: Σχολεία! Μουστάκας!
8: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
10: Από το χάος, τη Γαία και τον ουρανό, έως τους θεούς του Ολύμπου. Από τον Προμηθέα, τον Ηρακλή και τον Θησέα, έως τον Τροϊκό Κύκλο. Από την οργή του Αχιλλέα, έως τον Όστο του Οδυσσέα. Ο Άρης Πορτοσάλτε και η Ευγενία Μανολίδου, με σημαντικούς καθηγητές φιλολογίας των Πανεπιστημίων Αθηνών και Θεσσαλονίκης, αναλύουν τους μύθους των Ελλήνων. Ελληνική μυθολογία, η διαχρονική γλώσσα των μύθων. Τα Σάββατα του Αυγούστου στις 9 το πρωί. Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
11: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη.
12: Σούπαν πως είμαι μπελαλής.
11: Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η ειδήσεις του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Την Παρασκευή ολοκληρώνεται η καταβολή των νέων συντάξεων χειρίας μετά την οριστική κατάργηση των περικοπών Κατρούγκαλου, τονίζει ο Πρωθυπουργός σε ανάρτηση στο Facebook. Σύμφωνα με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, συνολικά 8.500 δικαιούχοι θα δουν τις συντάξεις τους να αυξάνονται σημαντικά μέχρι και στα επίπεδα πρώτης περικοπής που υπέστησαν. Επίσης, στην ανάρτηση ο Πρωθυπουργός υπογραμμίζει πως περίπου 75.000 συνταξιούχοι δεν θα χρειαστεί να επιστρέψουν αναδρομικά ούτε ένα ευρώ, ενώ επισημαίνει ακόμα ότι θα διατηρηθούν οι δύο εθνικές συντάξεις για τους 122.000 συνταξιούχους που τις λαμβάνουν. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Υπουργού Εργασίας Νίκης Κεραμέως, από σήμερα χιλιάδες πολίτες που μετά την τριετία είδαν τη σύνταξη χειρίας τους να πέφτει από το 70% στο 35%, θα αντιλάβουν και πάλι στο 70%. Παράλληλα, προστατεύονται περισσότεροι από 75.000 συνταξιούχοι που κινδύνευαν να υποστούν την ίδια περικοπή. Σχολιάζοντας την ανάρτηση του Πρωθυπουργού, εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς τόνισε πως ο Πρωθυπουργός ξεχνά σκόπιμα να αναφέρει στην ανάρτησή του πως η δική του κυβέρνηση υπερασπίστηκε τον νόμο Κατρούγκαλου στο Συμβούλιο της Επικρατείας, αντιδικώντας με τους συλλόγους συνταξιούχων χειρίας. Φέτος έχουν ξεσπάσει 3.083 πυρκαγιές μέχρι στιγμής, αριθμός μειωμένος κατά 20% σε σχέση με πέρυσι, τόνισε στο Sky ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς. Σχετικά με τη σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων με τους δύο νεκρούς στην Ψάθα, ο κ. Τουρνάς υπογράμμισε ότι προχωράει η διαδικασία της διερεύνησης με τα πρώτα αποτελέσματα να αναμένονται στα μέσα Σεπτεμβρίου. Σημείωσε ότι θα διερευνηθεί μεταξύ άλλων και το κομμάτι του συντονισμού. Περιορίζεται η φωτιά που ξέσπασε χθες σε χαμηλή βλάστηση στον Άγιο Βλάσιο Βιωτίας, ενώ χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η φωτιά στη Στεφάνη Βιωτίας. Υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που είχε εκδηλωθεί χθες στο Ελληνικό Σαλαμίνας. Στη σύλληψη ενός άνδρα για εμπρισμό από πρόθεση στο Εγάλεο προχώρησαν τα αρμόδια στελέχη του πυροσβεστικού σώματος. Όπως έγινε γνωστό, η σύλληψη αφορά πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες βράδυ με τρεις ανεξάρτητες εστίες σε έπρανε εσοδού σε εξήρα χόρτα στη συμβολή της λεωφόρου Κηφισού με τη λεωφόρο Αθηνών στο Εγάλεο. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, αλλοδαπός υπηκός Πακιστάν προκάλεσε τις πυρκαγιές στις 11.30 το βράδυ χρησιμοποιώντας αναπτήρα. Ο δράστης αναμένεται να οδηγήσει. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, αλλοδαπός υπηκός

0: Έχασε τη μάχη για τη ζωή 58χρονος μοτοσυκλετιστής, ο οποίος προσέκρουσε σε πινακίδα νωρίς το πρωί σήμερα στην Αθηνών Λαμία, στο ύψος της Μεταμόρφωσης. Αποκαταστάθηκαν νωρίτερα η σιδηροδρομική κυκλοφορία στο τμήμα Άνω Λιώσια Νέα Πέραμος και η ηλεκτροδότηση στο τμήμα Άνω Λιώσια Λουτρόπυργος. Νωρίτερα τα δρομολόγια είχαν διακοπεί λόγω πυρκαγιά στον Ασπρόπυργο. Ανοίγει σήμερα η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή νέων αιτήσεων στο πρόγραμμα Προσωπικός Βοηθός για άτομα με αναπηρία. Δύο μεγάλα ντέρμπι ανέδειξε η κλήρωση για τη League Face του Super Bet Κυπέλλου Ελλάδος που θα μεταδώσει ο Sky. Την τέταρτη αγωνιστική ο ΠΑΟΚ θα υποδεχθεί την ΑΕΚ και την πέμπτη ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει τον Παναθηναϊκό. Για την πρώτη αγωνιστική της διοργάνωσης θα παίξουν ΠΑΟΚ, ΟΦΗ, ΑΕΛ Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός Νίκη Βόλου, Πανσεραϊκός Ατρόμητος, Βόλος Καλαμάτα, Μαρκό Κηφισιά και Νέστος Χρυσούπολης ΑΕΚ. Την πρόκριση στη League Face του Champions League θέλει να εξασφαλίσει η ΑΕΚ. Η Ένωση υποδέχεται απόψε στις 10 τη Λεύσκη Σόφιας και με νίκη θα ανανεώσει την παρουσία της στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση. Μπόντο Γκλίμτ, Σαμπάχ και Λάσκ πήραν την πρόκριση στη League Face του Champions League, αποκλείοντας Ναϊμέγγεν, Χαποέλ Μπερσεβά και Σέλτικ αντίστοιχα.
1: Πάμε επόμενη γράμμη.
2: Ναι, εγώ είμαι.
1: Ναι.
2: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
1: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
2: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
1: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
2: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
1: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
3: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του Sky, Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
4: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη προβλέπεται έθριος καιρός. Η θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι τους 38 με 39 βαθμούς, η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρο. Στη Θεσσαλονίκη επίσης έθριος καιρός με λίγα σύννεφα το μεσημέρι απόγευμα, η θερμοκρασία μέχρι 36 βαθμούς. Η άνεμη ασθενή σε ένα νοτιαδάκι το μεσημέρι μέχρι 4 μποφόρο στο θερμαϊκό. Γενικότερα στη χώρα προβλέπεται γενικά έθριος καιρός με κάποια σύννεφα το μεσημέρι απόγευμα στα επιρροτικά, στα ορεινά της κεντρικής και ανατολικής Μακεδονίας ίσως εκδηλωθούν λίγες τοπικές μπόρες. Η άνεμη βόρειοι στα πελάγη 5 με 6 μποφόρο. Η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει, θα φτάσει στα περιοριστικά το μεσημέρι τους 37 με 38 και τοπικά τους 39 βαθμούς, στο Ιόνιο, Κρήτη και Ανατολικό Αιγαίο τους 35 με 36 βαθμούς, στη Νότια Κρήτη και λίγο παραπάνω. Την Πέμπτη βορειάδες στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ, Παρασκευή και Σάββατο οι βορειάδες στο Αιγαίο ενισχύονται και άλλο, θα φτάσουν και τα 8 μποφόρ, η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα ανατολικά τμήματα, με πιο δροσερή μέρα το Σάββατο, θα παραμείνει όμως σε επίπεδα πάνω από τα κανονικά στη Δυτική Ελλάδα. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας στην ιστοσελίδα sky.gr στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάσετε και τις φωτογραφίες σας.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας ο Μάνος Βουλαρίνος.
5: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
6: Τι κάνεις?
7: Καλά, με χαρά.
6: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλαρίνο ακούω τώρα.
8: Θα ξαναγυρίσουμε όλες και όλοι μαζί ολόκληρη την Ελλάδα. Από μία άκρη στην άλλη.
9: Πάμε λοιπόν όλοι μαζί. Βήρα τις Άγκυρες προς ολοταχώς. Οπα!
10: Ξέρετε τι μεγάλη επιτυχία θα είναι να ξέρουμε πόσα ζώα έχουμε στη χώρα.
11: Τούνι και καμέρες δεν μπαίνουν στις σχολές.
12: Οι στιγμές που ζούμε είναι ιστερικές.
13: Γι' αυτό και σήμερα γεννιέται αυτό το κίνημα.
14: Αυτή η γυναίκα είναι η σύγχρονη Μπουμπουλίδα.
15: Εντάξει, δεν είμαι και boomer, αλλά είμαι Gen X.
16: Απέναντι λοιπόν στη δεξιά θα είμαστε εμείς.
17: Για ποιο λόγο να θέλει να δείχνεις κακομοίρης, αν μπορείς να δείχνεις καλύτερα.
18: Γι' αυτό στηρίξα την προσπάθειά μας.
19: Όχι, παιδιά, δεν ξεκινάμε ακόμα. Αν και έχουμε ξεκινήσει ήδη, αλλά

0: Ναι, δεν έχει πάλι Τζολίνι, είπαμε. Πάει και η Ντόλι Πάρτον. Η Ντόλι Πάρτον, να πω, επειδή ακούω και διαβάζω πολύ τραγουδίστρια, παιδιά, δεν ήταν μόνο τραγουδίστρια, ήταν δημιουργός. Μόνη της τα έφτιανε τα τραγούδια της. Ήταν μεγάλη συνθέτης, μεγάλη στιχουργός και μεγάλη τραγουδίστρια. Τρίτο. Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλώς ήρθατε στο Ό,τι να είναι. Καλώς ήρθατε στο Sky 100,3 πρώτα απ' όλα, μετά στο Ό,τι να είναι. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή που θέλει να στηρίξει, γιατί διασκεδάζει πάρα πολύ με τη συζήτηση για το ποιος θα μιλήσει πρώτος στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης. Τι σημαίνει το ποιος θα μιλήσει πρώτος, είναι καλό ή κακό που θα μιλήσει πρώτος ο Τσίπρας, και όλο αυτό το παραμύθι το οποίο γεμίζει χρόνο, να πω, αλλά για όλους που όλοι καταλαβαίνουμε ότι δεν σημαίνει απολύτως τίποτα, δεν έχει καμία σημασία. Δηλαδή, στην κατάταξη των ασήμαντων πραγμάτων που κυριαρχούν σε αυτό που ονομάζουμε ενημέρωση και δημόσιο διάλογο, μάλλον στο δημόσιο διάλογο δεν υπάρχει κυριαρχία, γιατί κανείς δεν ασχολείται με αυτό, στην ενημέρωση, το η σειρά με την οποία θα εμφανιστούν στο θέατρο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης είναι μέσα στα τρία πιο ασήμαντα. Κανείς δεν νοιάζεται. Και στην πραγματικότητα κανείς δεν πρέπει να νοιάζεται. Αν νοιάζονται λίγοι, και αυτοί οι λίγοι δεν πρέπει να νοιάζονται. Στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης το μόνο που έχει σημασία πάντοτε, κάθε χρόνο, αν υποτεθεί ότι έχει και αυτό, αλλά να πούμε ότι πάει κάτι που να έχει σημασία εκεί, είναι το τι θα πει ο Πρωθυπουργός κάθε φορά. Δηλαδή αυτός που έχει το ταμείο. Όλοι οι άλλοι, ό,τι και να πουν, δεν έχει καμία απολύτως σημασία, και ενώ ποτέ δεν είχε σημασία, τώρα πια, μετά από Γεώργιο, Ανδρέα Παπανδρέου και Αλέξη με τις μεγάλες τους εμφανίσεις στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, το έχουμε καταλάβει όλοι. Πολύ περισσότερο δεν έχει σημασία τι θα πει ο Τσίπρας, παιδιά. Ο Τσίπρας είναι αυτό που λέμε, και αυτοί που τον ψηφίζουν ξέρουν ότι είναι παραμυθάς, ξέρουν ότι είναι ψεύτης, ότι είναι απατεώνας, με την πολιτική έννοια του όρου, τουλάχιστον εξ όσων γνωρίζουμε. Οπότε δεν θέλω να πω, στηρίζω την κουβέντα, αλλά δεν έχει καμία σημασία, και στηρίζω το στέλεχος της Ελλάς, της Ελλάς του Τζοκόντου, του Αλέξη μας, όχι του κυρίου Μιχάλη, ο οποίος πολύ σωστά ο άνθρωπος λέει:
1: παρατηρώ μια νευρικότητα πλευρά στη Νέα Δημοκρατία, στα όρια του πανικού, επειδή ανεβαίνει ο Αλέξης Τσίπρας νωρίτερα. Τι φοβάται, αλήθεια? Φοβάται τη σύγκριση ανάμεσα στα πεπραγμένα της κυβέρνησης και σε αυτά που θα εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΔ?
0: Μα πραγματικά, είναι δυνατόν κανείς να... Δηλαδή και οι ψηφοφόροι του δεν θα δώσουν σημασία στο τι θα πει ο Τσίπρας στη ΔΕΘ. Διότι Τσίπρας στη ΔΕΘ σημαίνει σίγουρα παραμύθια. Που και παραμύθια να μην είναι, είναι αντιπολίτευση. Κανείς δεν νοιάζεται. Το μόνο ταμείο που έχει είναι... του Ιδρύματος και του Κόμματος. Δύο ταμεία που κανείς δεν ξέρει πώς γεμίζουν, αλλά είναι τα μόνα ταμεία, εν πάση περιπτώσει, που έχει όλο το υπόλοιπο ταμείο, αυτό που μας αφορά εμάς, που δεν εργαζόμαστε για το Ίδρυμα ή για το Κόμμα, το έχει ο Πρωθυπουργός. Οπότε αυτός, όποτε και να μιλήσει αυτός, αυτός είναι, έχει σημασία τι θα πει. Εχθές εμφανίστηκε στους Ατέρες ο αγαπημένος μου, ένας από τους αγαπημένους μου υπουργούς, μπορεί και ο αγαπημένος μου, δεν ξέρω, το σκέφτομαι, υπουργός, ο σύντροφος Χρυσοχοΐδης. Καλά τα είπε γενικά, δυστυχώς δεν έχω κόψει. Συνήθως βγαίνει τις δύο τελευταίες του εμφανίσεις, παιδιά, του κυρίου Μιχάλη, δεν έχω να κόψω. Είναι κάπως προβληματικό αυτό. Είμαστε ντεφορμέ. Δεν ανοιγόμαστε πολύ, μπορεί, πολύ πιθανόν. Σε κάθε περίπτωση, τον ρωτήσανε πάλι γι' αυτό το αν βγαίνει ο μήνας, δεν βγαίνει. Ξέρετε, αυτό που από τις 10 του μηνός δεν έχουμε λεφτά και οι Έλληνες πεθαίνουν στους δρόμους και δεν βγαίνει ο μήνας. Για χρόνια τώρα δεν βγαίνει ο μήνας. 15-20. Τι καταθέσεις έχουν όλοι αυτοί που δεν τους βγαίνει ο μήνας για χρόνια? Πρέπει να έχουν χιλιάδες χιλιάδων ευρώ για να μπορούν να επιβιώνουν. Εν πάση περιπτώσει, είναι η ερώτηση: δεν βγαίνει ο μήνας, περνάμε δύσκολα, κάνουμε πεινά. Και απαντάει κάτι, φτάνει οριακά στο να πει το σωστό, το ψιλολέει.
2: Σε κάθε περίπτωση, αυτό που πρέπει να μετράει κανείς, κύριε Κούτρα, είναι εάν όλα αυτά τα χρόνια υπήρξε πρόοδος. Και πρόοδος υπήρξε αναντήρητα. Υπήρξε και σημαντική πρόοδος. Μάλιστα.
3: Μάλιστα. Αλλά και... δεν βγαίνει ο μήνας.
4: Σε... Μην μείνουμε σε αυτό, να πάμε παρακάτω. Αυτό λέμε.
2: Ο μήνας τελικά ποτέ δεν έβγαινε. Για να βγαίνει ο μήνας, αντιλαμβάνεστε ότι πρέπει να αλλάξουν πολλά πράγματα ακόμα στην ελληνική οικονομία.
0: Ενώ το πάει ωραία, ο μήνας ποτέ δεν βγαίνει. Δηλαδή, πραγματικά από τότε που θυμάμαι τον εαυτό, δεν βγαίνει ο μήνας. Δεν μπορούμε, δεν κάνουμε. Ο μήνας ποτέ δεν θα βγαίνει, έπρεπε να πει. Και δεν θα βγει ποτέ ο μήνας. Διότι ευτυχώς για τους περισσότερους Έλληνες υπάρχουν αυτοί που είναι στα αλήθεια φτωχοί. Και οι άνθρωποι που στα αλήθεια δεν μπορούν και στα αλήθεια δυσκολεύονται. Ενώ για τα βασικά. Και υπάρχουμε και όλοι οι υπόλοιποι, η πλειονότητα, η οποία δυσκολευόμαστε και μπορεί καμιά φορά να μην βγαίνει ο μήνας, όχι επειδή δεν μπορούμε τα βασικά, αλλά επειδή έχουμε δημιουργήσει ανάγκες. Και όσο αυξάνεται το εισόδημα, όλο και περισσότερο θα αυξάνονται οι ανάγκες. Και όλο και περισσότερο, και μάλλον και σταθερά, δεν θα μπορούμε να τις ικανοποιήσουμε όλες. Αν πεις ένα φτωχό άνθρωπο δεν βγαίνω και σε ρωτήσει τι συνδρομές έχεις και απαντήσει έχω Netflix, έχω Κοσμοτέ, έχω αυτό, θα σε κοιτάξει έτσι και θα εκνευριστεί. Αλλά ταυτόχρονα και εσύ θα έχεις δίκιο, διότι έχεις δημιουργήσει ανάγκες, ξοδεύεις τα χρήματά σου σε διάφορες υπηρεσίες που δεν είναι πρώτης ανάγκης, αλλά πια εσένα τις αισθάνεσαι ως απαραίτητες. Και έτσι δυσκολεύεσαι. Αυτό δεν έχει τέλος, διότι πάντοτε μπορείς να δημιουργείς καινούριες ανάγκες και ευτυχώς ο καπιταλισμός είναι πρώτος στο να σου επιτρέπει να δημιουργείς καινούριες ανάγκες. Όλα αυτά τα λέω για καλό, είναι δείγμα ανάπτυξης μιας χώρας να δημιουργεί ανάγκες που δεν είναι βασικές και να προσπαθεί να τις ικανοποιήσει. Η ωριμότητα θα έρθει όταν θα καταλάβουμε ότι το ότι δεν μπορούμε να ικανοποιήσουμε όλες τις ανάγκες που δεν είναι βασικές δεν είναι λόγος γκρίνιας.

0: Ακόμα μια φωτιά στον Ασπρόπυργο, λέει ο Σταύρος, γράφει μετά άλλα πράγματα τα οποία δεν μπορώ να διαβάσω, γιατί κανείς δεν μπορεί να φανταστεί πώς μπορεί διάολο να άναψε αυτή η φωτιά στον Ασπρόπυργο δίπλα στις γραμμές του. Σπάω και εγώ το κεφάλι μου, όπως φαντάζομαι και όλοι σας. Τέλος πάντων, για τα οικονομικά λέμε, είναι δύσκολο. Μιλάμε για μια χώρα στην οποία μεγάλος αριθμός συμπολιτών, όπως έχουν διαπιστώσει όλοι όσοι έχουν παρακολουθήσει τα βιντεάκια που έχουμε φτιάξει κατά καιρούς σε διάφορες εκπομπές, αγνοεί το πόσα εκατομμύρια έχει το δισεκατομμύριο. Μιλάμε για οικονομία, οικονομικά, το χρέος, το τέτοιο, τέτοιο. Και ένα μεγάλος αριθμός ανθρώπων, πολύ μεγάλος, δηλαδή θα πω η μισή και μπορεί να είναι και λίγοι, δεν ξέρουν πόσα εκατομμύρια έχει το δισεκατομμύριο. Η ευθύνη του εκπαιδευτικού συστήματος τεράστια, της δημοσιογραφίας ακόμα πιο μεγάλη. Ευτυχώς υπάρχει, παιδιά, η ελληνική λύση, η οποία έχει αυτή τη γνωστή πρόταση.
1: Ο κύριος Μαρινάκης θα σταματήσει τα ψέματα και ας πάρει τα λεφτά από τους λίγους για να τα δώσει στους πολλούς που τα δικαιούνται.
0: Ας πάρει επιτέλους τα χρήματα από τους λίγους να τα δώσει στους πολλούς που το δικαιούνται. Πόσες φορές έχετε ακούσει αυτήν την ηλθιότητα? Να τα πάρει από τους λίγους και να τα δώσει στους πολλούς. Το που τα δικαιούνται είναι έξτρα μπόνους ανοησίες, γιατί κανείς δεν προκύπτει από πουθενά ότι οι πολλοί δικαιούνται όλα αυτά τα χρήματα. Στην πραγματικότητα, βέβαια, αυτό που συμβαίνει είναι ότι οι λίγοι πληρώνουν όντως τους πολλούς και είναι πάρα πολλοί αυτοί που δεν πληρώνουν ή πληρώνουν ελάχιστα. Είναι γνωστό το άρθρο της Καθημερινής, το ρεπορτάζ θα έπρεπε να είναι πιο γνωστό, θα έπρεπε να διδάσκεται ίσως στα σχολεία. Είναι του Θάνου του Τσίρου από το 2023. Η χώρα, γράφει, διαβάζω, μετράει περίπου 9 εκατομμύρια φορολογούμενους, οι οποίοι συμπληρώνουν κάθε χρόνο 6,5 εκατομμύρια δηλώσεις. Αυτά τα 9 εκατομμύρια μοιράζονται εισοδήματα περίπου 85 δισεκατομμυρίων ευρώ. Οι 800.000 που εμφανίζουν ατομικό εισόδημα άνω των 20.000 το χρόνο. Μόνο 800.000 άνω των 20.000 το χρόνο. Μεικτά μιλάμε, έτσι. Και είναι αυτοί που πληρώνουν το 65% των φόρων. Δηλαδή, οι 9 στους 10 Έλληνες πληρώνουν το 1 τρίτο των φόρων και ο 1 στους 10 πληρώνει τα 2 τρίτα. Αυτό για όλους τους παραμυθάδες, όταν ακούτε να τα πάρει από τους λίγους να τα δώσει στους πολλούς, να καταλαβαίνετε ότι αυτός είναι ένας παπατζής, ένας απατεώνας. Διότι έτσι κι αλλιώς οι λίγοι είναι που κυρίως πληρώνουν. Γιατί είναι πολύ λίγοι, όχι αυτοί που έχουν εισόδημα πάνω από 20.000, αυτοί που δηλώνουν εισόδημα πάνω από 20.000. Και με βάση αυτές τις δηλώσεις βγαίνουν τα διάφορα στατιστικά, τα οποία αυτά οι Έλληνες πεινάνε, δεν μπορούν να πάνε διακοπές. Και τον Αύγουστο απλώς κρύβονται σε υπόγεια και δεν ξεμητούν έξω και γι' αυτό φαίνεται άδεια πρωτεύουσα, ας πούμε. Είπε και άλλα ο κύριος Μιχάλης, κάποια άλλα δεν τα άκουσε.
2: Θα βγάλετε αυτοδυναμία.
3: Δεν άκουσα.
0: Άσε τίποτα για τον καιρό, λέμε, δεν πειράζει, άστο, άστο να πάει στο τέτοιο. Έκανε και μία, πώς να το πούμε, ενημέρωσε και τους κατοίκους του Κορυδαλού για το τι θα γίνει με αυτή τη φυλακή.
2: Οι φυλακές Κορυδαλού φεύγουν όντως από τον Κορυδαλό?
3: Θα φύγουν, δεν φεύγουν ακόμα. Ελπίζω ότι σε 4 χρόνια, το αργότερο από σήμερα, οι φυλακές, οι καινούργιες των Ασπρόπυργων θα λειτουργούν.
2: Και θα κλείσουν του Κορυδαλού?
3: Απολύτως, ναι.
0: Απολύτως. Τελείωσε σε 4 χρόνια τον πολύ, 2027. 2031 θα κλείσει φυλακές του Κορυδαλού. Κάθε φορά που κλείνει μια φυλακή αυξάνεται το έγκλημα. Έτσι, η κυβέρνηση θα έπρεπε κανονικά να χτίζει φυλακές, έτσι ώστε οι πολίτες που είναι επικίνδυνοι για τους άλλους πολίτες να είναι εκεί που πρέπει. Δηλαδή σε ένα κελί δεν θέλει να, θέλει να φτιάξει καινούριες, να κλείσει τις παλιές. Εν πάση περιπτώσει, το 2031... Πάμε στο 2019, Κυριάκο.
4: Οι φυλακές Κορυδαλού μεταφέρονται εκτός αστικού ιστού και φεύγουν από τη Δυτική Αθήνα. Παλιές εγκαταστάσεις κατεδαφίζονται. Και στη θέση των φυλακών θα δημιουργηθεί ένα μεγάλο πάρκο. Με χώρους άθλησης και καλλιτεχνικής δημιουργίας.
0: Μπράβο, μπράβο. Για την καλλιτεχνική δημιουργία δεν νομίζω ότι είναι απαραίτητη. Υφιστάμεθα αρκετή τέχνη όπως είναι, δεν νομίζω ότι αντέχουμε άλλη. Εν πάση περιπτώσει, αυτό ήταν το 2019. Πέρασα η πρώτη τετραετία, ενέφυγαν οι φυλακές του Κορυδαλού. Ερχόμαστε στις εκλογές του 2023.
5: Ταυτόχρονα συζήτησα με τον Δήμαρχο και τη μεγάλη πρόκληση, αναπτυξιακή πρόκληση για το Δήμο Κορυδαλού, που δεν είναι άλλη από τη μετεγκατάσταση των φυλακών Κορυδαλού.
0: Μπράβο, μπράβο.
5: Ότι είχα δεσμευτεί στις προγραμματικές μου δηλώσεις ότι το έργο αυτό θα γίνει πράξη.
0: Έτσι.
5: Είμαι όμως πια απολύτως βέβαιος.
0: Ωραία.
5: Ότι θα υλοποιήσουμε τη δεύτερη τετραετία αυτή τη δέσμευσή μας.
0: Ήταν σίγουρος ότι θα έκανε πράξη τις υποσχέσεις της δεύτερης τετραετία, τις υποσχέσεις της πρώτης τετραετίας. Πέρασε και η δεύτερη τετραετία και όπως ακούσαμε πριν από λίγο.
2: Οι φυλακές Κορυδαλού φεύγουν όντως από τον Κορυδαλό?
3: Θα φύγουν, δεν φεύγουν ακόμα. Ελπίζω ότι σε 4 χρόνια, το αργότερο από σήμερα, οι φυλακές, οι καινούργιες των ασπρόπιου θα λειτουργούν.
2: Και θα κλείσουν του Κορυδαλού.
3: Απολύτως, ναι.
0: Να δείτε που θα την κάνει πράξη αυτή την υπόσχεση του Κυριάκου Μητσοτάκη κάποια στιγμή, γιατί με αυτή την αντιπολίτευση δεν αποκλείται και το 31 να είναι πρωθυπουργός.

Ο Χρήστος από το Κερατσίνι, μισθωτή, τραβάμε το κουπί των φόρων που δεν γίνεται να κρύψουμε εισόδημα. Μάλιστα, γίνεται και μηνιαία παρακράτηση και στο τέλος αντιλογισμός που δίνουμε τα ρέστα. Σε μερικούς επιστρέφεται κιόλας, αλλά έτσι είναι, Χρήστο μου. Μισθωτή, κάποιοι τίμοι, δεν ξέρω γιατί, αλλά υπάρχουν και αυτοί. Δεν είμαι ειδικός γιατρός να κάνω. Οι λίγοι, αυτό είναι που πρέπει να κρατήσουμε στο μυαλό μας. Οι λίγοι πληρώνουν τα πολύ περισσότερα σε ό,τι έχει να κάνει με τις φορολογίες, διότι πάρα πολλοί συμπολίτες κρύβουν εισόδημα. Και πάρα πολλοί συμπολίτες που έχουν μικρό εισόδημα δεν πληρώνουν τίποτα. Αντί να πληρώσουν λίγο, ρε παιδάκι μου, λίγο, τόσο δά. Αλλά κάτι πέρα από όσα πληρώνουν στους έμεσους φόρους. Με τους... Ο Αντώνης. Μα καλά, υπάρχουν τόσο αμόρφωτοι άνθρωποι. Ένα δισεκατομμύριο είναι φυσικά 2 εκατομμύρια. Από το δις και εκατομμύριο. Έλεος πια με τους βλάκες. Αντώνης, το γράφεις για πλάκα. Μάλλον. Αλλά να ξέρεις πόσοι είναι αυτοί που το πιστεύουν αυτό στα αλήθεια. Και από αυτούς πόσοι είναι όσοι έχουν άποψη για την οικονομία και το τι πρέπει να γίνει. Το ρακόν του Ολύμπου, η φωτιά στις γραμμές του τρένου κοντά ανάβει από το ξυλόλιο. Και ο Χρήστος λέει και χθες το βράδυ είχε φωτιά στον Ασπρόπυλο. Άκου τώρα, πώς ανάβουν αυτές οι φωτιές, ρε παιδί μου, στον Ασπρόπυλο. Σπάω το κεφάλι μου, δεν μπορώ να καταλάβω.

0: Ο Νίκος Γαβαλάς, ποιος είναι για την ώρα ο αγαπημένος σου Ελασίτης? Εγώ λέω Σαουλίδης Μακράν, μόνο και μόνο για το μαλλί του, πραγματικό masterpiece. Πώς και σου έχει ξεφύγει? Σιγά μην μου έχει ξεφύγει ο Σαουλίδης, έχουμε παραδώσει Σαουλίδη. Έχει διδαχθεί, είναι στη διδακτέα ύλη ο Σαουλίδης, αλλά δεν συγκρίνεται, παιδιά, με Νιφούδη και δεν συγκρίνεται και με Μαριζέτα. Δηλαδή, εντάξει. Και Κούφο Νικολάκου, η οποία έφτιαξε, παιδιά, ένα μπανεράκι, η ίδια, κάποιοι άλλοι παρατρεχάμενοι, κάποιοι απλοί θαυμαστές που δεν έχουν καμία σχέση με την ίδια, δεν έχει σημασία, το οποίο απευθύνεται κανονικά σε Σιριζέους, και άμα το βρω κιόλας, θα το διαβάσω. Μισό λεπτό, δεν το βρίσκω, δεν είναι η πρώτη φορά. Τέλος πάντων, έχει κάτι αμορφωσιές, κάτι ελληνικά, τέλος πάντων. Πού είμαστε? Α, γεια σας κορίτσια, τι θέλετε? Ναι.
1: Λέσο.
0: Αντίφα.
1: Refugees are welcome.
0: Refugees are welcome. Εντάξει ρε κορίτσια, δείτε τους πρώτα αμέσως. Τέλος πάντων, δώσαμε παιδιά. Οπότε μικρό διαφημίσεις, μικρό δελτίο ειδήσεων, μετά και πάλι μαζί.
1: Lesbos, Antifa, refugees are welcome. Lesbos, Antifa, refugees are welcome.
2: Πρώτο φως να βάφει μπλε τον ορίζοντα. Ξεκινήσαμε κρυφά, παράνομα. Βρήκαμε καταφύγιο ένας τον άλλον. Όμως ο ρωτάς μας είναι καταδικασμένος να ζει μονάχα στις μπλε ώρες.
3: Μπλε ώρες. Η νέα συγκλονιστική δραματική σειρά του Ανδρέα Γεωργίου έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Sky.
4: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλου και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξο. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως προτείνησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίονες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
5: Μπορείς να βρεις το δολοφόνο. Ο επιβιωρητής Drake και η μαύρη χείρα.
6: Η ανατρεπτική κομμωδία του Βασίλη Θωμόπουλου.
7: Στον Πειραιά, θέατρο Βεάκιο.
8: Μάριος Αθανασίου.
9: Βαλέρια Κουρούπη.
10: Και ο Σπύρος Πούλης.
11: Ο επιβιωρητής Drake.
12: Η μαύρη χείρα.
13: 5-27 Αυγούστου.
14: Προπόληση more.com.
15: Αυτό τον Αύγουστο κάθε λεπτομέρεια μετράει. Κλασικές περιπέτειες του θρυλικού Sherlock Holmes έρχονται στην Καθημερινή σε βιβλία τσέπης και audiobook. Διαβάστε, ακούστε, εντοπίστε τα ίχνη, λύστε το μυστήριο. Αυτή την εβδομάδα, σκάνδαλο στη Βοημία και άλλες περιπέτειες. Την Κυριακή με την Καθημερινή. Μαζί, ο τελευταίος τόμος της συλλογής, Disney Editor's Choice.
16: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Με ενεργειακή κλάση α3+ στην ψήξη και για πρώτη φορά σε σύστημα multi, ενεργειακή κλάση α3+ και στην θέρμανση. Χαμηλότερη κατανάλωση έως και μείον 68% και διαρκής ελεγχός της σε πραγματικό χρόνο. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
17: Τρία ονόματα. Τρεις απόψεις. Τρεις φωνές. Χρήστος Κούτρας.
18: Πρώτον, δεν είμαστε για χόρταση. Δεύτερον, δεν υπάρχει.
17: Γιάννης Τζούνος.
19: Το ξεκαθαρίζουμε αυτό.
20: Και τελείωσε η υπόθεση.
17: Νότης Παπαδόπουλος.
21: Είναι θέματα πολύ μεγάλα τα οποία ανοίγουν μπροστά μας.
17: Παίζουν 3 on 3 στο νέο πρόγραμμα του Sky 100,3. Καθημερινά, στη μία το μεσημέρι, 3 on 3, η δυνατή δημοσιογραφική παρέα. Στο Sky 100,3.
22: Πώς εδώ ήτανε.
23: Γεια σας.
0: Καταπληκτικό.
24: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
8: Την Παρασκευή ολοκληρώνεται η καταβολή των νέων συντάξεων χειρίας μετά την οριστική κατάργηση των περικοπών Κατρούγκαλου, τονίζει ο Πρωθυπουργός σε ανάρτηση στο Facebook. Σύμφωνα με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, συνολικά 8.500 δικαιούχοι θα δουν τις συντάξεις τους να αυξάνονται σημαντικά μέχρι και στα επίπεδα πρώτης περικοπής που υπέστησαν. Τη συμφωνία για την αγορά δύο σύγχρονων φρεγατών Μπεργκαμίνη ανακοίνωσε επίσημα νωρίτερα το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Την 3η 8 Σεπτεμβρίου θα υπογραφεί στη Ρώμη η εφαρμοστική ρύθμιση για την απόκτηση των δύο Ιταλικών φρεγατών. Στη σύλληψη ενός άνδρα για έμπρισμα από πρόθεση στο Εγάλεο προχώρησαν αστυνομικοί της ομάδας Δίας. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, αλλοδαπός υπήκος Πακιστάν προκάλεσε τρεις πυρκαγιές αργά χθες βράδυ σε ξερά χόρτα στη συμβολή της λεωφόρου Κηφισού με τη λεωφόρο Αθηνών. Αποκαταστάθηκαν η σιδηροδρομική κυκλοφορία στο τμήμα Ανολιώσια Νέα Πέραμος και η ηλεκτροδότηση στο τμήμα Ανολιώσια Λουτρόπυργος. Νωρίτερα τα δρομολόγια είχαν διακοπεί λόγω πυρκαγιά στον Ασπρόπυργο. Σύμφωνα με ενημέρωση της Hellenic Train, αναμένεται σταδιακή ομαλοποίηση της κυκλοφορίας και των δρομολογιών του προαστιακού σιδηροδρόμου. Επιβεβαίωσε το Κρεμλίνο ότι ο επικεφαλής της CIA, John Ratcliffe, ταξίδεψε στη Μόσχα για συνομιλίες με αξιωματούχους των ρωσικών υπηρεσιών πληροφοριών. Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Δημήτρη Πεσκόφ, δήλωσε ότι ο Ratcliffe δεν συναντήθηκε με τον Ρώσο πρόεδρο Πούτιν. Δημοσιεύθηκαν χθες προκηρύξεις για την πρόσληψη 1.000 επαγγελματιών οπλιτών για το 2026. Για πρώτη φορά περιλαμβάνουν 25 θέσεις στο κοινό σώμα πληροφορικής των ενόπλων δυνάμεων. Και ο καιρός θα είναι γενικά έθριος σήμερα στην Αττική με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Έως 38 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 36 στη Θεσσαλονίκη.
9: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
10: Τι κάνεις?
11: Καλά, με χαρά.
10: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλαρίνο ακούω τώρα.
12: Κοτοπέλα μου, σαν ομαγίες που μας κάνει.
13: Θα ξαναγυρίσουμε όλες και όλοι μαζί ολόκληρη την Ελλάδα. Από μία άκρη στην άλλη.
19: Πάμε λοιπόν όλοι μαζί. Μοίρα τις Άγκυρες προς ολοταχώς. Οπα!
20: Ξέρετε τι μεγάλη επιτυχία θα είναι να ξέρουμε πόσα ζώα έχουμε στη χώρα.
22: Τούνι και καμέρες δεν μπαίνουν στις όλες.
23: Οι στιγμές που ζούμε είναι ιστερικές.
24: Γι' αυτό και σήμερα γεννιέται αυτό το κίνημα.
25: Αυτή η γυναίκα είναι η σύγχρονη Μπουμπουλίνα.
26: Εντάξει, δεν είμαι και boomer, αλλά είμαι Gen X.
27: Απέναντι λοιπόν στη δεξιά θα είμαστε εμείς.
28: Για ποιο λόγο να θέλει να δείχνεις κακομοίρης, αν μπορείς να δείχνεις καλύτερα.
29: Για το στηρίξε την προσπάθειά μας.
30: Όχι, παιδιά, δεν ξεκινάμε ακόμα. Αν και έχουμε ξεκινήσει ήδη, αλλά

Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλώς ήρθατε στο δεύτερο ημίχρονο του Ό,τι να είναι. Δήμητρα Σταματίου στη ρύθμιση του ήχου, Αργυρό Γεμελιάρη στο τηλεφωνικό κέντρο, Μάνος Βουλαρίνος στο μικρόφωνο, σύντροφος Νίκος κατευθείαν γράφει κάτι, θα εξηγήσω, εδώ είμαστε, μπράβο, να κάνουμε. Είπαμε να λέμε συντροφικές παπάντζες, αλλά μην υπερβάλλουμε κιόλας, οι μισθωτοί δεν πληρώνουν τίποτα. Ο εργοδότης τους τα πληρώνει. Είναι λογιστικές εγγραφές. Κανείς μισθωτός δεν ρωτάει όταν ψάχνει για δουλειά πόσα θα παίρνω μεικτά. Τα καθαρά έχουν σημασία. Οι μισθωτοί θα πλήρωναν αν έπαιρναν όλο το μεικτό μισθό κάθε μήνα και μετά πλήρωναν από αυτά φόρους και εισφορές. Μας ακούνε λοιπόν. Θα το εξηγήσω και για τον σύντροφο Νίκο και για όλους τους. Και για κάποιους λίγους φαντάζομαι, γιατί τώρα αυτά είναι επίπεδο πόσα εκατομμύρια και το δισεκατομμύριο που γράφει ο σύντροφος Νίκος. Με απάντηση 2. Ο μισθός του κάθε εργαζόμενου όχι μόνο δεν είναι τα καθαρά του, δεν είναι ούτε καν τα μεικτά του. Ο μισθός του κάθε εργαζόμενου είναι το σύνολο των χρημάτων που δίνει ο εργοδότης για να τον έχει να του δουλεύει. Δηλαδή είναι και οι εργοδοτικές εισφορές κανονικά μέσα. Για τον εργοδότης με λίγα λόγια δίνει χι ποσό για να έχει τον φούφουτο, τον βουλαρίνο. Ο Αλαφούζος δίνει αυτό το ποσό. Δεν το δίνει όμως όλο στο βουλαρίνο, παρότι για το βουλαρίνο, είναι ο μισθός του βουλαρίνου, αυτά τόσα ξοδεύει. Τα αποδίδει ένα μέρος τους, συχνά το μισό, τα αποδίδει ο εργοδότης στο κράτος. Αυτό δεν σημαίνει ότι ο μισθωτός δεν πληρώνει, απλώς αντί να τα πάρει και να τα δώσει, τα δίνει απευθείας ο εργοδότης. Αλλά ο μισθός του, στην πραγματικότητα, το κόστος για την επιχείρηση, τα λεφτά που δίνει η επιχείρηση για να τον έχει να τις δουλεύει είναι τόσα. Εάν δεν υπήρχε το κράτος, τόσα θα του έδινε στο χέρι. Αν δεν υπήρχε βέβαια το κράτος, μετά από ένα μήνα ο μισθωτός θα πέθαινε. Αλλά λέμε ότι αυτά είναι στην πραγματικότητα, αυτή είναι στην πραγματικότητα η αμοιβή του. Το ότι δεν τα παίρνει στην τσέπη και δεν τα δίνει ο ίδιος δεν σημαίνει ότι δεν είναι. Με τον ίδιο τρόπο που όταν πληρώνεις εσύ μια τιμή, το ότι το ΦΠΑ δεν σημαίνει ότι εσύ δεν το πληρώνεις. Δεν είναι και το ίδιο το ΦΠΑ, γιατί δεν πάει στον υπέρ του, πώς του λένε, του μαγαζάτορα. Ο μισθός ενός εργαζόμενου, ξαναλέω, είναι τα μεικτά. Το έχουμε καταλάβει όλοι γιατί είναι τα μεικτά. Βέβαια, ο καθένας λέει, ο εργαζόμενος λέει, τι θα παίρνω καθαρά. Ο εργοδότης λέει, εγώ μεικτά θα δίνω τόσα. Αλλά ο εργοδότης δεν δίνει μόνο τα μεικτά. Δίνει και τις εργοδοτικές εισφορές με βάση τα μεικτά. Οπότε είναι ακόμα μεγαλύτερο το ποσό που δίνει ο εργοδότης για τον κάθε εργαζόμενο. Και αυτός είναι στην πραγματικότητα επί της ουσίας ο μισθός του. Λέει ο εργοδότης, εγώ δίνω αυτό το ποσό όλο για να τον έχω αυτό να μου δουλεύει. Τόσο δεν τον ενδιαφέρει τον εργοδότη αν θα το δώσει το κράτος ή στον εργαζόμενο. Τον εργαζόμενο τον ενδιαφέρει λίγο. Και πάλι έχουμε πει πολλές φορές σε πάρα πολλά μαθήματα ότι δεν έχει σημασία το ύψος της φορολογίας όσο το τι γίνεται με αυτά τα χρήματα. Εάν χρησιμοποιούνται για να προσλαμβάνονται συμπολίτες που δεν χρειάζονται, τότε έχουμε πρόβλημα. Εάν χρησιμοποιούνται για υποδομές, τότε είναι ωραίο. Στις σκανδιναβικές χώρες, στη Δανία που είναι πλούσια, πληρώνουν ένα σκασμό λεφτά για φόρους. Αλλά τους βλέπουν. Δεν τους πληρώνουν τους φόρους για να έχουν 18 ΕΡΤ. Οπότε ούτε τους φόρους που πληρώνουμε να μην κοιτάμε. Να κοιτάμε από αυτά τα χρήματα που δίνουμε, τι παίρνουμε πίσω, τι απολαμβάνουμε. Όσοι πληρώνουμε έτσι, γιατί είπαμε πριν έτσι, ο ένας στους, πω είναι να πούμε ακριβώς τα νούμερα, μην κάνουμε λάθος, οι 9 στους 10 πληρώνουν το 1 τρίτο των φόρων, οι 9 στους 10 σχεδόν όλοι, και ο 1 στους 10 πληρώνει τα 2 τρίτα. Ο Βουλάνης Λαβρίνοβιτς, εμείς που σε ακούμε κάθε μέρα, κάνα μισθό θα μας δώσει, τα γίνει. Κάτι παραπάνω από την αγάπη μου, που και αυτή δεν είναι εξασφαλισμένη. Από τότε που στον πέταξα, ο στιχουργός του Λέσβος, Αντίφα, Refugees are welcome, είναι άραγε ο ίδιος με αυτόν που έγραψε την επιτυχία «Τουρνικέ και κάμερες δεν μπαίνουν στις σχολές».
και που με ρωτάνε κάποιοι, τι λένε αυτά τα καημένα εκεί που φωνάζουν στο σήμα της εκπομπής. Είναι τουρνικέ και κάμερες δεν μπαίνουν στις σχολές. Είναι ένα σύνθημα που φοράζει κάθε παραβατικός τραμπούκος που θέλει τέλος πάντων να δημιουργεί και να μην υπάρχει περίπτωση να συλληφθεί. Που δεν υπάρχει έτσι κι αλλιώς, αλλά λέμε.

0: ο Στέριος, ο Σαουλίδης, όλα τα λεφτά. Ως τώρα το πρωί στην εκπομπή είπε ότι έχουμε φτώχεια και πείνα. Η Πασόκη, παιδιά, γι' αυτό λέμε είναι το πιο δυνατό δεκανίκι του Μητσοτάκη, το πιο γερό στήριγμα είναι ο Ανδρουλάκης, περισσότερο και από τον Τσίπρα, και ο Τσίπρας τον στηρίζει. Αλλά σαν τον Ανδρουλάκη κανένα. Λέει ανόητες σιριζιές, ούτε οι σιριζέοι δεν τολμούν να πούνε ότι 10 του μηνός οι Έλληνες πεινάνε όλοι. Το λένε οι Πασόκοι, παιδιά. Για να καταλάβετε γιατί είναι στο 10%, νούμερο που βολεύει πάρα πολύ τον κύριο Νίκο, διότι ο κύριος Νίκος, άμα το Πασόκ έχει κανένα τριαντάρι, άντε να τον είχανε για παιδί για τους καφέδες. Hey now, γιατί έχει κανονικά στελέχη το κόμμα, μόνο ο Νίκος δεν θα έκανε ό,τι έκανε και πριν. Τέλος πάντων, πάμε στα διασκεδαστικά, στις διασκεδαστικές ειδήσεις της... πώς τον είναι, αποξήλωση, τι λένε. Που ξυλώνουν, του ξυλώματος. Τραπεζοκαθισμάτων και ομπρελών από τις παραλίες. Τέλος Αυγούστου. Τις έχουν αφήσει κουφάλες όλο το καλοκαίρι και πάνε τέλος Αυγούστου να παραστήσουν ότι κάνουν έργο και επιβάλλουν τον νόμο οι κουφαλοκούφαλες. Δηλαδή μου τα βλέπω και μου γυρίζει το μάτι. Λέω δεν τρέπεστε ρε λίγο. Δηλαδή άστε εκεί που είναι. Καλύτερα, γιατί αυτό είναι ντροπή. Τις έχεις αφήσει όλο το καλοκαίρι, έχουν βγάλει απατεώνες τα λαμό για ένα σκασμό λεφτά και πας τον Αύγουστο, τέλος Αυγούστου και τα ξυλώνεις και παριστάνεις ότι επιβάλλεις τον νόμο. Η είδηση.
1: Ελληνικό φαινόμενο που εξαπλώνεται αντί να περιορίζεται είναι η παράνομη κατάληψη των παραλιών. Παρότι έχουν υπάρξει αναχώματα, οι συνήθες υποπτοί επιμένουν στο καλωστημένο κόλπο με εξόφθαλμες αυθαιρεσίες. Τελευταίο κρούσμα αυτό της Ρόδου, όπου επιχείρηση κατέλαβε δημοφιλή παραλία έναντι 400 ευρώ. Ο λόγος για την παραλία Αντώνη Κουίν, ενώ παραβάσεις εντοπίστηκαν και στην παραλία Τσαμπίκα, όπου όπως θα δείτε ξεκίνησε το ξύλωμα.
0: Ξεκίνησε το ξύλωμα τέλος Αυγούστου στην παραλία Τσαμπίκα, πολύ διάσημη παραλία. Δεν υπήρχε περίπτωση να πει: α, πού να ξέρουμε τι γίνεται στην παραλία Τσαμπίκα. Λέω: άσε οι άνθρωποι να βγάλουν τα λεφτά τους. Άσε να βγάλουν οι απατεώνες και οι κλέφτες τα λεφτά τους και μετά παριστάνουμε κι εμείς ότι κάνουμε, αφού έχουν βγει τα πολλά λεφτά. Πάμε τέλος Αυγούστου και τα ξυλώνουμε. Και έτσι και οι απατεώνες έχουν κερδίσει και εμείς παριστάνουμε ότι επιβάλλουμε τον νόμο.
2: Υπάλληλοι της κτηματικής υπηρεσίας Δωδεκανήσων σφραγίζουν τα beach bar που σύμφωνα με οργανώσεις της Ρόδου λειτουργούσαν παράνομα στην παραλία Τσαμπίκα. Οι τέσσερις επιχειρήσεις είχαν αρχικά άδεια για τροχύλατα αναψυκτήρια μόλις 15 τετραγωνικών μέτρων. Σύμφωνα με καταγγελίες όμως, οι αυθαίρετες κατασκευές τους κάλυπταν εκτάσεις από 250 έως και 500 τετραγωνικά.
0: Αλλά όλο το καλοκαίρι πού να το πάρει, είχαν πάρει κανείς. Η Ρόδος μας έχει απασχολήσει ξανά για τέτοια περιστατικά, τα οποία δεν θα σταματήσουν, παιδιά, αν δεν αρχίσουν να πηγαίνουν στα δικαστήρια και να δικάζονται. Δεν ξέρουμε αν θα είναι ένοχοι ή αθώοι. Τοπικοί άρχοντες, δήμαρχοι, περιφερειάρχες, εάν αυτοί επικεφαλής υπηρεσιών του δημοσίου, αν αυτοί δεν κάθονται στο εδόλιο του κατηγορουμένου, δεν θα σταματήσουν αυτά. Διότι αυτοί όλοι οι τύποι ξέρανε. Μια χαρά ξέρανε και ποιος είναι και όχι ότι είναι κατηλημένη παραλία και ποιος την έχει καταλάβει και από πότε και όλα. Αλλά...
3: Αυτές οι τροχύλατες καντίνες, τροχύλατες εντός εισαγωγικών, έχουν μετατραπεί σε μόνιμες κατασκευές χωρίς καμία οικοδομική άδεια και χωρίς καμία αδειοδότηση. Τόσο η ΕΤΑΔ όσο και ο Δήμος Ρόδου είχαν ενημερωθεί, παρόλα αυτά δεν προέβησαν σε καμία διαδικασία.
0: Είχαν ενημερωθεί, αλλά γιατί να προβούν σε διαδικασία, ρε παιδάκι μου. Σαν πως θα τους κυνηγήσει κανείς που δεν προέβησαν σε διαδικασία, όχι. Οπότε, γιατί να προβούν σε διαδικασία, κορόιδα είναι.
2: Σε έγγραφη απάντηση της κτηματικής υπηρεσίας Δωδεκανήσων, φαίνεται ότι το 2021 οι κατασκευές είχαν κριθεί κατεδαφιστές. Η υπηρεσία όμως έκανε λόγο για έλλειψη συνδρομής από άλλους φορείς. Το αποτέλεσμα.
4: Η υπηρεσία μας διενήργησε νεότερη αυτοψία την 31η Οκτωβρίου 2024 στην παραλία Τσαμπίκας Αρχαγγέλου, από την οποία διαπιστώθηκε ότι οι αυθαίρετες και παράνομες κατασκευές που είχαν ήδη κριθεί αυθαίρετες, παράνομες και κατεδαφιστές παρέμεναν στο χώρο.
0: Από το 21 η κτηματική υπηρεσία έκανε ξανέλεγχο 3 χρόνια μετά. Ξαναείδε ότι είναι εκεί τα παράνομα. Σε όλη αυτή τη διαδικασία ο Δήμος πρέπει να έχουν αλλάξει δεν ξέρω πώς δημοτικές αρχές. Τίποτα. Αν βρέξει και αν δεν βρέξει. Γιατί δεν διώκονται. Εάν ήξερε ο Δήμαρχος που κάνει αβαβά για διάφορους παραβατικούς ότι θα βρεθεί με έναν δικαστή απέναντι, μπορεί κάπως λίγο να επιτάχυνε τις διαδικασίες. Και σε μια άλλη παραλία.
2: Την ίδια τύχη είχαν τα ομπρελοκαθίσματα, που σύμφωνα με το τοπικό δίκτυο για ελεύθερες παραλίες ομπρέλα είχαν τοποθετηθεί παράνομα από επιχείρηση που κατέλαβε τη διάσημη παραλία Άντωνιου Κουίν χωρίς ενεργή σύμβαση παραχώρησης.
3: Η εταιρεία που έγινε μειοδότης δεν προσκόμισε εγκυητική για την υλοποίηση της σύμβασης, με αποτέλεσμα να μην υπογραφεί η σύμβαση. Το γεγονός βέβαια ότι δεν είχε σύμβαση δεν ήταν καθόλου αποτρεπτικό στο να ξεκινήσει η εκμετάλλευση της παραλίας.
2: Έτσι, με ένα κόστος μόλις 438 ευρώ, που ήταν η εγγυητική συμμετοχή στο διαγωνισμό, η επιχείρηση κατάφερε να εκμεταλλευτεί παράνομα την παραλία.
0: Κάποιος μπορεί να πει όχι και μόνο 438 ευρώ, γιατί κάπου θα πρέπει να λάδωσε πολύ κόσμο για να μπορεί να έχει καταλάβει όλη την παραλία για όλο αυτόν τον καιρό και να μην κουνιέται. Εγώ θα διαχωρίσω τη θέση μου, από δεν γίνονται αυτά ρε παιδιά στην Ελλάδα, είναι δυνατόν? Πρέπει να δείτε τις εικόνες, δεν ξέρω αν υπάρχει το ρεπορτάζ, αν έχει ανέβει στο YouTube, στο κανάλι του Sky. Είναι όλη η παραλία γεμάτη, δεν έχει ίχνος, δεν μπορεί, δηλαδή φτάνουν μέχρι το κύμα. Είναι και μικρή παραλία έτσι και αυτή, πολύ μικρή, και έχει δύο σειρές ξαπλωστρών και την έχει καταλάβει όλη. Αυτό είναι έτσι κι άλλως και άδεια να είχε, παράνομος θα ήταν. Απαγορεύεται να ξέρετε όταν μέχρι 5 μέτρα από την παραλία. Εάν δεν είναι 5 μέτρα από την παραλία, είναι απατεώνας και κάποιος λαδώνει. Δεν μπορεί να λαδώνει και πάρα πολλούς, όλοι καταλαβαίνουμε ποιους. Γεια σου ρε Κυριάκο με τα My Coast. Γεια σου Κυριάκο με τα ρυθμιστή. Ρε μην κάνεις τέτοιες μεταρρυθμίσεις τόσο, δεν μπορούμε αυτή την νομιμότητα που επιβάλλεις, δεν την μπορούμε. Συγγνώμη παιδιά, τα έχω και εγώ χαμένα. Ο Σαουλίδης έχει πάει στην Ελλάς τώρα. Ναι, σωστά, ήταν Πασόκος που πήγε στην Ελλάς. Εντάξει, όλη αυτή ένα πράγμα είναι έτσι κι αλλιώς, χάρη στον Ανδρουλάκη, και το Πασόκ ΣΥΡΙΖΑ είναι, Ελλάς ΣΥΡΙΖΑ είναι, ΣΥΡΙΖΑ είναι ο ΣΥΡΙΖΑ και ΣΥΡΙΖΑ είναι και η Νέα Αριστερά. Τέσσερα κόμματα ΣΥΡΙΖΑ υπάρχουν αυτή τη στιγμή θα κατέβουν στις εκλογές. Ο Χωσέ, ναι, όμως υπάρχει και η περίπτωση αυθαιρεσίες να έγιναν στη μέση του καλοκαιριού. Χωσέ, παρότι και στη μέση του καλοκαιριού να γινόντουσαν, θα έπρεπε στη μέση του καλοκαιριού να τις ξυλώσουν. Ακούσαμε από το 21. Είναι στη μέση του καλοκαιριού του 21, αν γίνανε σε μέση κάποιου καλοκαιριού. Και για να το πω πιστά, το 21 διαπιστώθηκαν. Αυτές πρέπει να είναι εκεί. My Coast, αχ, καμάρι, θυμάμαι Υπουργείο Μητσοτάκης για το My Coast. Θυμάμαι και καμάρι για το άλλο, παιδιά, το θυμάστε, το My Street. Αυτό το κάνανε γαργάρα τελείως. Γιατί καταγγέλεις τους κλέφτες των πεζοδρομίων, δεν πάει να ασχοληθεί κανείς. Γιατί κυκλοφορεί πολύ χρήμα και όλοι παίρνουν το κάτι τους. Θα πάνε τον άνθρωπο που τους ταΐζει, θα πάνε να τους ξυλώσουν, δεν είναι σωστό. Λένε κάποιοι, εγώ διαχωρίζω εντελώς τη θέση μου, είναι σίγουρα από αυλεψία. Ο Γιάννης, θυμάσαι που σου είχα πει για σκάλωμα παραλία που αφήνουν μόνιμα τις ομπρέλες, και φέτος ακόμη χειρότερα και σκηνές. Ναι, και σκηνές του κάμπινγκ. Αφού δεν τις ξυλώνει κανείς, καλά κάνουν. Πάει ο Δήμος Πολυγύρου, λέει, και έχει ξυλώσει σε μια εβδομάδα δύο φορές. Αύγουστο. Ανά παιδιά, αυτά τα βάζουν από Μάιο αυτοί οι απατεώνες. Από Μάιο πας και τους ξυλώνεις. Κάθε εβδομάδα του Μαΐου τους ξυλώνεις. Θα τους κοστίσει τουλάχιστον ακριβότερα σε ομπρέλες. Χωρίς πρόστιμο. Παίρνεις τις ομπρέλες και τους πετάς όπως είναι. Left, right. Και αν βρεις και κανέναν, τον μπαχλαρώνεις. Αυτά βέβαια αν έχεις κυβέρνηση και γενικά πολιτεία που θέλει να επιβάλλει τον νόμο. Όχι που προσπαθεί να εκμεταλλευτεί την παρανομία και να συνυπάρξει μαζί της.

Καλλιόπη, για να δείτε πόσο δύσκολο είναι, πόσο όλα είναι δύσκολα και γιατί αναρωτιέστε διάφορους για διάφορους. Ας πούμε, έχει πέθανε ο Δημήτρης Κόκοτας και από κάτω διάφοροι ψυχοπροβληματικοί πολίτες με φοβερά ψυχολογικά και πνευματικά προβλήματα γράφουν ότι τον σκότωσε το εμβόλιο. Και το πιστεύουν οι φουκαράδες. Και αυτοί οι άνθρωποι που χρειάζονται θεραπεία κυκλοφορούν κανονικά, χωρίς καμία θεραπεία, χωρίς τίποτα. Εδώ, η Καλλιόπη. Δηλαδή, με όσα λέτε, σε κεφαλαία εννοείται, θα ήταν καλύτερο να δουλεύαμε σαν δολοπάρικοι, ούτε εισφορές, ούτε κράτος, ούτε τέτοια παροχημένα. Επίσης και χωρίς καθόλου κράτος, ακόμα καλύτερα. Κατάλαβε η Καλλιόπη. Όσοι προσέχατε στο μάθημα, θα προσέξατε ότι είπα: αυτά δίνει στο κράτος, που αν δεν υπήρχε το κράτος θα τα παίρνει όλα εργαζόμενος, αλλά θα ζούσε ένα μήνα και μετά θα πέθαινε. Από αυτή μου τη φράση, κάποιος που δεν είναι πνευματικά ανάπηρος καταλαβαίνει ότι θέλω να υπάρχει κράτος, γιατί καταλαβαίνω ότι είναι απαραίτητη η ύπαρξη του κράτους και η χρηματοδότησή του. Η Καλλιόπη δεν το κατάλαβε. Ξέρετε πόσες Καλλιόπες υπάρχουν εκεί έξω στην κοινωνία και έχουν και δίκιο και γράφουν και με κεφαλαία. Και είναι και σίγουρες, έχουν άποψη για τα οικονομικά, για τα πάντα, για την πολιτική. Αλλά δεν μπορούν να καταλάβουν πέντε λέξεις από τις βάσεις στη σειρά, δεν μπορούν να χαμπαριάσουν τι ακούν. Και μας διασκεδάζουν βέβαια, γιατί από κάτι τέτοιο, σαν την Καλλιόπη, βγαίνουν τα ηχητικά που ακούμε.

γράφετε διάφοροι για ελεύθερους επαγγελματίες που, παιδιά, υπάρχουν πολλοί ελεύθεροι επαγγελματίες που όντως τα φέρουν δύσκολα. Επειδή το ελεύθερο επάγγελμα δεν είναι μισθωτού, μπορεί 3 χρόνια να πηγαίνει σούπερ και ξαφνικά να τον επιείς και να μην ξέρεις από πού σου έρχεται. Και ταυτόχρονα να μην μπορείς να αφήσεις, να έχεις κάνει μια επένδυση. Δεν μπορεί να πεις, α, το κλείνω, δεν είναι σαν τη δουλειά που λες, α, παρετούμε και πάω και αλλάζω δουλειά. Οπότε υπάρχουν ελεύθεροι επαγγελματίες και αυτοί είναι αυτοί που αδικούνται και από τα τεκμήρια και από όλο αυτό το κυνήγι. Τα τεκμήρια μπαίνουν, έχουμε εξηγήσει γιατί. Γιατί η κυβέρνηση δεν θέλει να πιάσει τους φοροφυγάδες. Οπότε σου λέει, πες τους όλους τους φοροφυγάδες να τελειώνουμε. Δεν είναι ότι δεν υπάρχει δυνατότητα να πιαστούν. Είναι ότι δεν αγαλάζουμε τις καρδιές μας. Μπορεί με μερικούς να τρώμε και τα βράδια. Βγαίνουμε, είμαστε, γιατί είναι, να είναι μεγάλο έτσι, μεγάλο αλλιώς. Σου λέει, άσε, βάλ τους όλους ένα τεκμήριο τους ελεύθερους επαγγελματίες, βάλ τους όλους και τελείωσε.

0: Λοιπόν, πάμε και σε μία είδηση που τέλος πάντων την ακούω γενικά και τη διαβάζω έτσι με θριαμβευτικό τρόπο, έτσι μιλάμε γι' αυτό στην Ελλάδα. Να σας πω ότι δεν είναι για θρίαμβο, γιατί είναι άλλη μια απόδειξη του το μόνο που έχει σημασία, είχε σημασία και θα έχει σημασία, το βασικό τέλος πάντων, μπορεί να μην είναι το μόνο, είναι να είσαι ισχυρή ως χώρα, να έχεις μια ισχύ, να είσαι εξοπλισμένη χώρα, να έχεις γερούς δυνατούς συμμάχους. Δηλαδή αυτούς είναι εύκολο να τους βρεις, βλέπεις ποιοι δεν αρέσουν στους συντρόφους και στους ακροδεξιούς και λες αυτοί είναι καλοί συμμάχοι. Γιατί αλλιώς οι διάφοροι θεσμοί.
1: Σε μια απόφαση κόλαφο, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων καλεί την Άγκυρα να απελευθερώσει τον Καβαλά το συντομότερο δυνατόν. Συγκεκριμένα έκρινε ότι παραβιάστηκαν τα δικαιώματά του σε δίκαιη δίκη, ελευθερία της έκφρασης και ελευθερία του συνεταιρίζεσθε μεταξύ άλλων, ενώ διαπίστωσε ότι η βαριά ισόβια κάθριξη που του επευλήθη συνιστά απάνθρωπη και εξευτελιστική μεταχείριση. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Λένα δήλωσε ότι τα τουρκικά δικαστήρια είχαν κακή πίστη, στερώντας από τον Οσμάν Καβαλά την ελευθερία του και μάλιστα διέταξε την Τουρκία να καταβάλει ποσό μεγαλύτερο των 110.000 ευρώ στον εκδότη και φιλάνθρωπο.
0: Και εννοείται η Τουρκία που δεν θα κάνει τίποτα, γιατί είναι οι δεκάδες τέτοιες καταδικαστικές αποφάσεις. Έχει εκατοντάδες μπορεί ακόμα, αλλά το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων τις έδειξε αυτηνής. Πονάτε Τούρκοι. Ο Νέστορας πώς θα πιάσει τον υδραυλικό που μου λέει τόσα με απόδειξη, τόσα μαύρα και εγώ του λέω μαύρα. Πρώτα απ' όλα να πούμε παιδιά ότι είναι πολύ ενδιαφέρον που όλοι αναφέρεστε σε υδραυλικούς αλλά πολύ λίγοι σε γιατρούς. Αλλά εν πάση περιπτώσει είναι πιο κυριλαίο επάγγελμα, τώρα δεν είναι. Ενώ ο υδραυλικός είναι... μπορούμε να τους χρησιμοποιούμε με μεγαλύτερη ευκολία. Να σου πω πώς μπορεί να πιάσει και τους γιατρούς και τους υδραυλικούς και τους δημοσιογράφους και όλους. Μάλλον δεν μπορεί να τους πιάσει όλους, αλλά μπορεί να πιάσει αρκετούς. Πώς? Με τον τρόπο ζωής τους. Εάν ο ένας δηλώνει, ένας άνθρωπος δηλώνει 5 και 10 χιλιάδες εισόδημα το χρόνο και αλλάζει κάθε 4 χρόνια αυτοκίνητο. Και το αυτοκίνητο που αλλάζει δεν είναι μεταχειρισμένο, αλλά είναι ένα αυτοκίνητο κάπως. Αν πηγαίνει διακοπές, αν ξαφνικά αγοράζει ένα σπίτι, κάθεσαι και τα βάζεις κάτω και λες, έλα εδώ. Πώς? Πώς γενέν. Έτσι μπορεί να τον επιάσει Νεστορά μου. Τώρα πια. Είναι πιο εύκολο από ποτέ. Αλλά πρέπει να θέλει κιόλας. Δεν λέω ότι μπορεί να τους πιάσει όλους, δεν μπορεί να πιάσει αυτό που λέει ένα πεντάρικο δώσε μου πάρα. Αυτό εντάξει δεν πιάνεται. Αλλά ένα μεγάλο κομμάτι πιάνεται. Και αν δεν πιάνεται, εμείς σκίζουμε αυτούς που δεν έχουν σταλίδια. Ο Κώστας, αν υπάρχει παραλία στην Ελλάδα στην οποία οι ομπρέλες και οι ξαπλώστρες των επιχειρηματιών, επιχειρηματίες είναι άμα είναι νόμιμοι, άμα είναι παράνομοι είναι καταληψίες και απατεώνες, βρίσκονται σε απόσταση μεγαλύτερη των 5 μέτρων από το νερό, θα πρόκειται για συνωνυμία όσον αφορά τη χώρα, πραγματικά δεν υπάρχει πουθενά, γιατί τους αφήνουν οι δήμοι, οι περιφέρειες, η πολιτεία γενικότερα.

0: Λοιπόν, φίλες, φίλοι και οι υπόλοιποι, εδώ τελειώσαμε. Ελπίζω να τελειώσατε κι εσείς. My Coast, μην το ξεχνάτε, γιατί τώρα μπορεί να πιάσει καμιά καταγγελία σας που μπαίνουμε στο Σεπτέμβριο. Μπορεί να έρθει να καμαρώσει κανένας δήμος που επιβάλλει τον νόμο. Και να βγει και ο Κυριάκος στη ΔΕΘ να πει: ορίστε, επιβάλαμε τον νόμο στις παραλίες. Και να πει και μια κουβέντα, αν θέλει να μας κάνει να γελάσουμε, για το My Street. Και με αυτά και με αυτή την επιβολή του νόμου τελείωσα για σήμερα. Ελπίζω να τελειώσατε κι εσείς. Αν δεν τελειώσατε, τα λέμε πάλι αύριο. Καλό μεσημέρι.
1: Καθημερινή και The New York Times. Η μεγάλη εικόνα της ενημέρωσης έρχεται από δύο εμβληματικά μέσα. Γιατί σήμερα, με κάθε ετήσια ψηφιακή συνδρομή στην Καθημερινή, αποκτάς δωρεάν απεριόριστη πρόσβαση στους New York Times για έναν ολόκληρο χρόνο. Μάθε περισσότερα στην καθημερινή.gr. Grand Ballet Gala για μία μόνο βραδιά στη σκηνή του Nashkogee Mansion. Στις 2 Σεπτεμβρίου, κορυφαίοι χορευτές από το Bolshoi Theater, το Mariinsky Theater και την Estonia National Opera συναντιούνται για μια μοναδική παράσταση «Οδή στην τέχνη του κλασικού μπαλέτου». Εισιτήρια μέσω Ticket Services.
2: Πάμε σε γραμμή, ναι.
3: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
2: Πολλά γκολ.
3: Γκολ. Στο βολέι.
2: Ποιο βολέι?
3: Ποιο ματς?
2: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
3: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
2: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
4: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Στις 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
5: Η ώρα είναι 1.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η είδηση του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Την Παρασκευή ολοκληρώνεται η καταβολή των νέων συντάξεων χειρίας μετά την οριστική κατάργηση των περικοπών Κατρούγκαλ, όπως τονίζει ο Πρωθυπουργός σε ανάρτηση στο Facebook. Σύμφωνα με τον κύριο Μητσοτάκη, συνολικά 8.500 δικαιούχοι θα δουν τις συντάξεις τους να αυξάνονται σημαντικά μέχρι και στα επίπεδα πρώτης περικοπής που υπέστησαν. Στην ανάρτηση, ο Πρωθυπουργός υπογραμμίζει πως περίπου 75.000 συνταξιούχοι δεν θα χρειαστεί να επιστρέψουν αναδρομικά ούτε ένα ευρώ. Ενώ επισημαίνει ακόμα ότι θα διατηρηθούν οι δύο εθνικές συντάξεις για τους 22.000 συνταξιούχους που τις λαμβάνουν. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Υπουργού Εργασίας Νίκη Κεραμέως, από σήμερα χιλιάδες πολίτες που μετά την τριετία είδαν τη σύνταξη χειρίας τους να πέφτει από το 70% στο 35% θα τη λάβουν πάλι στο 70%. Παράλληλα, προστατεύονται περισσότεροι από 75.000 συνταξιούχοι που κινδύνευαν να υποστούν την ίδια περικοπή. Οι Έλληνες συνταξιούχοι ούτε λωτοφάγοι είναι, ούτε αμνησία έχουν, σχολίασε ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Κατηγόρησε τον Πρωθυπουργό ότι ξεχνά σκόπιμα να αναφέρει στην ανάρτησή του πως η δική του κυβέρνηση υπερασπίστηκε τον νόμο Κατρούγκαλου στο Συμβούλιο της Επικρατείας, αντιδικώντας με τους συλλόγους συνταξιούχων χειρίας. Τη συμφωνία για την αγορά δύο σύγχρονων φρεγατών Μπεργκαμίνη ανακοίνωσε επίσημα νωρίτερα το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Την 3η 8 Σεπτεμβρίου θα υπογραφεί στη Ρώμη εφαρμοστική ρύθμιση για την απόκτηση των δύο Ιταλικών φρεγατών. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Υπουργείου, η απόκτηση δύο ακόμα φρεγατών δημιουργεί ένα πολεμικό ναυτικό με μονάδες κρούσης υψηλών δυνατοτήτων που διαφυλάσσουν την κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας μας τόσο στο Αιγαίο Πέλαγος όσο και στην Ανατολική Μεσόγειο. Φέτος έχουν ξεσπάσει 3.083 πυρκαγιές μέχρι στιγμής, αριθμός μειωμένος κατά 20% σε σχέση με πέρυσι, τόνισε στο Sky ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς. Σχετικά με τη σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων με τους δύο νεκρούς στην Ψάθα, ο κ. Τουρνάς υπογράμμισε ότι προχωράει η διαδικασία της διερεύνησης με τα πρώτα αποτελέσματα να αναμένονται στα μέσα Σεπτεμβρίου. Σημείωσε ότι θα διερευνηθεί μεταξύ άλλων και το κομμάτι του συντονισμού αλλά και όλες οι συνομιλίες. Στη σύλληψη ενός άνδρα για εμπρισμό από πρόθεση στο Εγάλεο προχώρησαν αστυνομικοί της ομάδας Δίας. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, αλλοδαπός υπηκός Πακιστάν προκάλεσε τρεις πυρκαγιές αργά χθες βράδυ σε ξερά χόρτα στη συμβολή της λεωφόρου Κηφισού με τη λεωφόρο Αθηνών στο Εγάλεο. Τρία θανατηφόρα τροχαία σημειώθηκαν από χθες βράδυ στη χώρα μας. Στην Κάλυμνο έχασε τα ξημερώματα τη ζωή του ομογενής από την Αυστραλία 21 ετών. Ο άτυχος νεαρός είχε έρθει στο νησί για διακοπές. Σύμφωνα με την ενημέρωση της αστυνομίας, τον εντόπισε περιπολικό της αστυνομίας πεσμένο στο οδόστρωμα νωρίς το πρωί. Σε κοντινή απόσταση βρέθηκε η μοτοσυκλέτα που οδηγούσε. Άλλο ένα θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε το πρωί στην περιοχή της Μεταμόρφωσης, όταν έχασε τη ζωή του 58χρονος μοτοσυκλετιστής, ο οποίος προσέκρουσε σε πινακίδα στην Αθηνών Λαμίας. Στην Εθνική Οδό Ηρακλείου Μυρών στην Κρήτη συγκρούστηκε γιοταχή με φορτηγό αυτοκίνητο με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα ο ηλικιωμένος οδηγός του αγροτικού. Τραυματίστηκαν επίσης η συνοδηγός του αγροτικού και οδηγός του άλλου οχήματος. Επιβεβαίωσε το Κρεμλίν ότι ο επικεφαλής της CIA, John Ratcliffe, ταξίδεψε στη Μόσχα για συνομιλίες με αξιωματούχους των ρωσικών υπηρεσιών πληροφοριών. Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Δημήτρη Πεσκόφ, δήλωσε ότι ο Ratcliffe δεν συναντήθηκε με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν. Λέμβος με 39 αλλοδαπούς εντοπίστηκε νωρίς το πρωί στη θαλάσσια περιοχή νοτιοανατολικά των καλών λιμένων Ηρακλείου. Τα ξημερώματα είχαν εντοπιστεί σε τρία διαφορετικά περιστατικά, αλλά 218 άτομα. 14 νεογνά έχασαν τη ζωή τους σε μευτική κλινική δημόσιο νοσοκομείο στο Ισλαμαμπάντ του Πακιστάν, όταν ξέσπασε πυρκαγιά σε μονάδα κλιματισμού. Στην κλινική νοσηλεύονταν συνολικά 15 νεογνά. Ένας γιατρός κατάφερε να σώσει το ένα. Ανοίγει σήμερα η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή νέων αιτήσεων στο πρόγραμμα «Προσωπικός βοηθός για άτομα με αναπηρία». Την πρόκριση στη League Face του Champions League θέλει να εξασφαλίσει η ΑΕΚ. Η Ένωση υποδέχεται απόψε στις 10 τη Λεύσκη Σόφιας και με νίκη θα ανανεώσει την παρουσία της στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση. Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του Sky Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
2: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη προβλέπεται έθριος καιρός. Η θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι τους 38 με 39 βαθμούς, η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρο. Στη Θεσσαλονίκη επίσης έθριος καιρός με λίγα σύννεφα το μεσημέρι απόγευμα, η θερμοκρασία μέχρι 36 βαθμούς. Η άνεμη ασθενή σε ένα νοτιαδάκι το μεσημέρι μέχρι 4 μποφόρο στο θερμαϊκό. Γενικότερα στη χώρα προβλέπεται γενικά έθριος καιρός με κάποια σύννεφα το μεσημέρι απόγευμα στα επιρροτικά, στα ορεινά της κεντρικής και ανατολικής Μακεδονίας.

0: φεύγει ο Νότης αύριο, καλό μεσημέρι να πούμε, μια και σας, πάει Θεσσαλονίκη να ελέγξει, λέει, το σταθμό Βενιζέλου.
1: Όχι, που δεν τον έχει δει.
0: Έχει δει.
1: Νέα σύνδεση με Καλαμαριά.
2: Και η ευκαιρία είναι να πάω και στην, και στην Καλαμαριά.
0: Αλλιώς καλή 4 μέρες να κάνεις να τούρ στην Βόρεια Ελλάδα.
2: Αύριο θα πάω, ίσως κάποια άλλη στιγμή.
1: Γιατί αύριο να πας, γιατί τα γένεια θα γίνουν εκεί.
2: Πού θα γίνουν?
1: Στη Μίκρα, λέει.
0: Α, ναι, γιατί.
1: Θες τον Χριστό.
0: Ναι, προσέξτε λίγο. Αύριο εκεί έχει λαϊκή.
2: Λαϊκή?
0: Ναι.
1: Μάλιστα.
2: Κάτι μπορούσε η λαϊκή να γίνει μεθαύριο.
1: Τι λες,
0: λαϊκή.
1: Τι λες, λαϊκή είναι
2: θεσμός.
1: Η λαϊκή γίνεται εκεί 500 χρόνια. Αλλάξουμε τη λαϊκή τώρα.
0: Το θέμα είναι ότι για να μην διαταράξουν, λέει, εκεί την κατάσταση.
1: Ισορροπία.
0: Ναι, πάνε στην Μίκρα.
1: Στην Μίκρα,
0: ναι.
2: Στο αεροδρόμιο.
0: Ναι, εγώ λέω ότι για να μην ακούσουν τα διάφορα από τον κόσμο, γι' αυτό πάνε στο αεροδρόμιο.
1: Έτσι θα έλεγες δηλαδή. Το αντίθετο.
2: Ποιο αντίθετο? Με τώρα, γιατί να ακούσουν τον κόσμο. Αυτό είναι...
0: Γιατί πάνε πρίμα
2: είναι...
0: όλα.
2: Όχι, αυτό όμως είναι ένας εξυγχρονισμός σοβαρός.
0: Ναι.
2: Πέντε σταθμοί, ναι. Ξέρω εγώ τι είναι αυτή.
0: Σωστό, αλλά σκέψου να πάει για τον εξυγχρονισμό του σταθμού και να ακούει. Η ακούσει... ντομάτα έχει 30%
2: θα
0: παραπάνω.
2: Θα τα ακούσει όλα μαζί, δεν έχει καμία αμφιβολία. Θα τα ακούσει, δε, όλα αυτά.
0: Ποιο θα το ακούσει ο Μητσοτάκη? Από ποιον θα το ακούσει?
1: Από τον κόσμο. Να σου πω τότε. Άρα να το θέσουμε έτσι το θέμα.
2: Πώς θα το τον κόσμο.
0: Πού θα τον δει ο κόσμος ο Μητσοτάκη?
2: Θα πάει, δεν θα γίνουν διαδηλώσεις εκεί, δεν φωνάζουν για την ντομάτα.
0: Και τι θα συναντηθεί ο Μητσοτάκης?
2: Ποιος συναντάει δηλαδή τον κόσμο? Κανένας. Είναι δυνατόν?
1: Περίμενε, να το θέσουμε διαφορετικά. Ο Μητσοτάκης μπορεί να πάει σε λαϊκή?
2: Όχι. Γιατί δεν πάει κανένας άλλος?
1: Δεν ξέρω, γι' αυτό Μητσοτάκης.
2: Ο Κουτσούμπας μπορεί να πάει σε λαϊκή.
1: Ο Μητσοτάκης δεν μπορεί να πάει.
2: Όταν είσαι 7 χρόνια κυβέρνηση, κάποιος ζητάει κάτι. Και πολλοί κόσμος είναι και δυσαρεστημένος. Τα έχουμε πει αυτά πολλές φορές.
1: Ναι.
2: Τα νούμερα είναι αμήλικτα. 65% του κόσμου παίρνει μέχρι 1200 καθαρά.
0: Μάλιστα.
2: Ναι. Όταν λοιπόν παίρνεις 1200. Έως, λέω.
0: Έως.
1: Ναι.
2: Όταν παίρνεις 1200 καθαρά, δεν μπορείς να είσαι ευχαριστημένος, ό,τι και να γίνει. Πώς θα ζήσεις με 1200 καθαρά?
1: Ναι.
2: Απλά είναι λοιπόν.
1: Θα του πει όμως, παιδί μου, ότι να, αυξήσαμε τον κατώτο μισθό. Να τα επιδόματα, να το ένα, να το άλλο.
2: Δίκιο έχει ο Μητσοτάκης την άλλη μεριά, δίκιο έχει ο κόσμος.
1: Καλά, προφανώς.
2: Άρα... Και εγώ δεν καταλαβαίνω τώρα, άσχετο είναι αυτό, και ναι. Είναι ας πούμε και λίγο λαϊκίστικο αυτό που θα πω, αλλά σήμερα ακούω και άλλες δύο φρεγάτες.
1: Τις Μπεργκαμίνη, στις Ιταλικές. Δηλαδή, γιατί εξοπλίζεται η χώρα, ενώ
2: ρε παιδί μου, ναι, αλλά
1: εξοπλίζεται.
2: Δώσαμε 3 δις, θα δώσουμε για 3, πώς λέγονται αυτές?
0: Μπελαρά.
2: Θα πάρουμε Ραφάλ, θα πάρουμε F-35, θα φτιάξουμε το θόλο, το σιδερένιο, θα πάρουμε ντρο. Τι έγινε και άλλες φρεγάτες?
1: Ναι, άμα ήταν στο σχεδιασμό, γιατί να μην τις πάρει?
0: Είσαι στη γραμμή Μπαλάφα.
2: Ποιος είναι ο Μπαλάφας?
0: Του ΣΥΡΙΖΑ.
2: Να
0: δοκιμάσουμε με τους Τούρκους που είχε πει τότε.
2: Όχι, δοκιμάσουμε τίποτα. Θέλω να πω όμως ότι η χώρα είναι ισχυρή. Πολύ ισχυρή αμυντικά τώρα.
0: Ναι.
2: Κάντε και ένα βήμα πίσω. Βοηθήστε λίγο κόσμο, ο οποίος περνάει δύσκολα. Κάντε μια επένδυση κάπου στη χώρα να βρούμε, να πάνε 1000 εργαζόμενοι να δουλέψουν.

0: συνέχισε. Μένα μου αρέσει να το ακούω αυτά. Μου αρέσει να το
1: ακούω. Δεν έχουν γίνει επενδύσεις.
0: Αυτό είναι αντιπαράθεση με τον Τζούνο, αν θες να κάνεις.
1: Δεν έχουν γίνει επενδύσεις. Έχουν γίνει επενδύσεις.
2: Αστεία πράγματα, δυστυχώς.
1: Καλά,
2: στο real estate έχουν γίνει επενδύσεις και στον τουρισμό. Είδες κανένα εργοστάσιο να έχει εδώ στην Ελλάδα?
1: Κάτσε να δει, θα φύγει το εργοστάσιο με βαριές βιομηχανίες να έρθουν εδώ. Που δεν είχαμε ποτέ. Τι θες να φύγει, δηλαδή, τι να φύγει, Google να έρθει εδώ.
2: Κάτι πρέπει να κάνουμε όμως. Κάτι πρέπει να κάνουμε. Γιατί εμείς έχουμε από τα πιο.
1: Γι' αυτό στηρίζονται οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Αφού δεν μπορείς να κάνεις μεγάλες. Σου λέει να στηρίξει τι μικρομεσαίε.
2: Τι μικρομεσαίε, όλο το Ταμείο
1: Ανάκαμψη
2: πήγε σε 10 ανθρώπου. Και λογικό είναι, γιατί αυτέ είναι οι μεγάλε μα επιχειρήσει στη χώρα. Δυστυχώ εκεί έχουμε μείνει πίσω. Τι να κάνουμε.
1: Ξέρω, από την κυβέρνηση διατείνονται το Ταμείο Ανάκαμψη. Ναι, μεν.
2: Κυβέρνηση
1: εταιρείε, αλλά μοιράζεται σε κάποιον.
2: Αλλά δεν μπορούν να πάνε στη λαϊκή, όπω είπαμε. Δεν μπορούν. Πάμε παρακάτω.
0: Τι πάντα, μ' αρέσει με εμένα. Μ' αρέσει ο διαλόγος. Μπορείτε να σε παρακολουθώ με μεγάλο ενδιαφέρον.
1: Δεν είναι ο λόγος. Εγώ διαφωνώ με Κούντρα. Δεν είναι ο λόγος αυτός πάντως για τη λαϊκή. Είναι για να μην διαταραχθεί η ισορροπία των ανθρώπων κτλ. Γι' αυτό θα πάνε τα γένεια λίγο πιο κάτω.
0: Μα έτσι όπως το λες εσύ, θα ήταν τιμή των ανθρώπων να εμφανιστεί η ελληνική κυβέρνηση στη λαϊκή.
1: Εγώ το λέω. Αυτοί το μέτρησαν διαφορετικά. Μπορεί να το μέτρησαν με το δικό σου μυαλό. Μπορεί.
0: Δεν θα ακούσει για κάτι άμα πάει.
2: Θα ακούσει. Είναι, παιδιά. Ποια κυβέρνηση θα είναι στη χώρα 2 τετραετίες και δεν θα έχει να ακούσει κάτι?
1: Ναι, αλλά θα έχει κόσμο η λαϊκή.
2: Έτσι κι αλλιώς.
0: Αλλά θα έχει
1: κόσμο η λαϊκή. Έτσι και μάθανε ότι πήγαινε ο Μητσοτάκης.
0: Έτσι κι αλλιώς.
1: Θα έχει τριπλάσιο.
0: Γιατί αν δεν πα στη λαϊκή, δεν βγαίνει να ψωνίσει.
1: Σωστό. Σωστό. Αλλά αφού θα ήταν και ο Μητσοτάκης.
2: Και δεν, η κυβέρνηση δεν είχε καταλάβει μέχρι πρότινος πόσο σημαντικό θέμα είναι η ακρίβεια. Μιλάω με κάποιον εκεί από το Μαξίμου, μίλαγα.
0: Δεν το είχαν καταλάβει πραγματικά.
2: Μα γιατί είναι αυτά που λες, μωρέ. Προχωράμε, κάνουμε, δείχνουμε. Πριν από 5 χρόνια δεν είχαν καταλάβει τίποτα.
0: Ναι.
1: Πώς θα το καταλάβανε, αφού ήταν ευρωπαϊκό όλο αυτό.
0: Είναι στη γυάλα τους. Είναι στη γυάλα τους.
2: Θυμίζω ότι ο Biden τα πήγαινε πολύ καλά. Δεν τα πήγε καλά στην οικονομία, στην ακρίβεια. Και βγήκε, βγάλαμε τον άλλον.
1: Τον Τραμπ.
2: Έτσι, ο οποίος κάνει όλα αυτά που κάνει. Στην Αμερική τώρα, έτσι.
0: Ναι,
2: που είναι σε άλλο οικονομικό επίπεδο από εμάς.
0: Συνήθως οι κυβερνώντες είναι σε διάφορες γυάλες. Ναι. Που και, με τον κόσμο που συναναστρέφονται, ο κόσμος που συναναστρέφεσαι έχει πολύ μεγάλη σημασία. Αν συναναστρέφεσαι με ανθρώπους οι οποίοι έχουν δουλειές, πουλάνε ακίνητα, κάνουν ιστορίες.
1: Βγάζουν λεφτά δηλαδή.
0: Βγάζουν λεφτά, κινούνται στην παραγωγική οικονομία. Λες ότι παιδιά, πρίμα.
1: Πάνε όλα καλά.
0: Όλα καλά. Να, δεν τους βλέπετε αυτούς. Αυτός έκανε τζίρο, ξέρω και εγώ, 100.000 και τώρα ξαφνικά κάνει 300.000.
1: Απ' την άλλη.
0: Δεν βγάζει λεφτά.
1: Βγάζει.
0: Βγάζει. Ο άλλος που εξαρτόταν από το μισθό του, εξαρτάται το ίδιο από το μισθό του. Φτάνει
1: όχι.
0: Το ίδιο.
1: Όχι, δεν φτάνει το ίδιο.
0: Δεν φτάνει. Εκεί πατάει ο Τσίπρας. Λοιπόν.
1: Εκεί όμως έχεις
0: δύο. Εκεί πατάει και το Πασόκ.
1: Ή θα έπρεπε. Εκεί όμως έχεις δύο πράγματα να το δεις. Το ένα είναι 200 βουλευτές που έχεις στην περιφέρεια που μπορούν να του πούν, λέμε, αν είναι ηγεσία στο
0: Βασίλειο. Στην περιφέρεια. Μπράβο. Το 50% της χώρας είναι εδώ στην Αττική.
1: Μα, το υπόλοιπο 50 λοιπόν. Ναι. Αλλά να του πούν ότι πρόεδρε, ξέρω εγώ, κύριε Πρωθυπουργέ, εδώ συμβαίνουν αυτά.
0: Τα λένε, δεν μπορεί.
1: Το δεύτερο είναι να κατέβεις κι εσύ.
0: Ναι. Το βασικό είναι να μας πούν τώρα, επειδή ανεβαίνουν στη ΔΕΘ όλοι,
1: ναι,
0: πώς θα λυθεί αυτό το θέμα.
1: Ναι.
0: Πώς θα φτάνουν τα λεφτά.
2: Δεν είναι εύκολο βέβαια θέμα.
0: Προφανώς δεν είναι.
1: Πρώτος καλύτερα να το πει ο Τσίπρας.
0: Όχι, πρώτος καλύτερα να το πει ο Μητσοτάκης.
1: Όχι, λέω χρονικά.
0: Ας τα χρονικά τώρα, δεν υπάρχει χρονικά. Ο Τσίπρας θα πει, θα μοιράσω τα πάρα από τους αυτούς, θα δώσω.
2: Θα χτυπήσω τους πλούσιους.
0: Ο Ανδρουλάκης θα πει το ίδιο. Το θέμα είναι. Πώς η κυβέρνηση όντως έχει μειώσει μισθούς, έχει μειώσει, έχει μειώσει φόρους, έχει αυξήσει τον κατώτατο μισθό, τον έχει αυξήσει. Έχει αυξηθεί
2: δεν
0: ο μέσος.
2: Έχει μειώσει τους φόρους, έχει μειώσει συντελεστές, αλλά ασπράττει πιο πολλούς φόρους.
1: Ναι, αλλά με μειωμένους συντελεστές, εσύ είναι ότι κάτσε.
2: Ναι, αλλά...
0: Με μειωμένους συντελεστές, αλλά με αυξημένη την ακρίβεια που σημαίνει ότι όπως έχει την καθημερινή τον πίνακα και μας έλεγε ο Φιλιππίδης χθες. Από τα 2 δις παραπάνω που έχουν εισπράξει σε σχέση με πέρσι το 7μηνο, το 1 δις είναι ΦΠΑ.
1: Είναι ΦΠΑ.
2: Που είναι ο πιο
0: άδικος
2: φόρος. Έτσι, ο ΦΠΑ τον πληρώνει ένας που είναι σαν και εμάς που έχει μερικά λεφτά, τον ίδιο ΦΠΑ μαζί με τον φτωχό, ο οποίος δεν έχει να ζήσει.
1: Από το 1 δις λοιπόν του ΦΠΑ, όπως λέει ο Χριστός, είναι τα 963 εκατομμύρια είναι λοιπές υπηρεσίες και προϊόντα.
2: Ωραία.
0: Ναι.
2: Εμείς δηλαδή είμαστε.
0: Προφανώς.
2: Λοιπές υπηρεσίες, προϊόντα.
0: Ναι. Άκουσα όμως τον Γεωργιάδη τη Δευτέρα στον Οικονόμικο τον Πιταρά που έλεγε. Ότι τι να κάνουμε, ρε παιδιά, έρχονται 30 εκατομμύρια τουρίστες. Θέλετε να μειώσουμε το ΦΠΑ και να παίρνουμε λιγότερο ΦΠΑ από τους τουρίστες?
2: Είναι ένα
1: τι
2: επιχείρημα.
1: Τι απαντάς εδώ όμως, σωστό.
2: Είναι επιχείρημα.
0: Τι απαντάς.
1: Ναι, σωστό επιχείρημα δεν είναι.
0: Ναι, για να γίνουμε πιο ανταγωνιστικοί.
2: Να αυξήσεις τη φορολογία εισοδήματος και να μειώσει το ΦΠΑ. Έτσι κι αλλιώς είμαστε.
1: Να αυξήσει τη φορολογία εισοδήματος.
2: Να αυξήσει τη φορολογία εισοδήματος. Βεβαίως. Στους ελεύθερους επαγγελματίες που τώρα πάει να το κόψει πάλι.
0: Μόνο σε αυτούς όμως.
2: Όχι, και σε.
1: Εσύ θα κάνεις δύο-τρεις ταχύτητες, θα κάνεις ενώτη.
0: Να αυξήσει τους μισθωτούς.
2: Στους μισθωτούς οι οποίοι παίρνουν πολλά χρήματα, βεβαίως. Να αυξήσει τη φορολογία.
0: Πόσο, 45%.
2: Το θέμα είναι ότι ο ΦΠΑ, όλες οι χώρες έχουν γύρω 45% ΦΠΑ. 55% φόρους. Ναι. Εμείς έχουμε 60% ΦΠΑ, 40%
0: γιατί είναι αμέσως πιο εύκολος τρόπος να εισπράξεις.
2: Και είναι και ο πιο άδικος. Γιατί εγώ που βγάζω 100.000 το χρόνο, πληρώνω για ένα μπουκάλι νερό 10 λεπτά ΦΠΑ και αυτός που βγάζει 1.000 ευρώ το 20.000 το χρόνο πληρώνει πάλι 10 λεπτά. Μάλιστα. Για ένα μπουκάλι νερό. Άρα αυτό λοιπόν πρέπει να αλλάξει.
0: Να αλλάξει με ποιο τρόπο, να αυξήσει τους φόρους πάλι.
2: Σε κάποιους πρέπει να αυξηθούν οι φόροι, δεν υπάρχει θέμα. Βρες τους. Μα δεν μπορεί να βγαίνουν οι ελεύθεροι επαγγελματίες και να βγάζουν πιο πολλά λεφτά ο μέσος ελεύθερος επαγγελματίας από τους μισθωτούς. Είναι δυνατόν.
1: Ναι, αλλά με ποιο τρόπο θα το κάνεις αυτό. Με ποιο τρόπο θα
2: να κυνηγήσεις να βγάλεις λεφτά από τους ελεύθερους επαγγελματίες και όχι να τους χαϊδεύεις. Υπάρχουν ελεύθεροι επαγγελματίες που είναι σοβαροί, κάνουν τη δουλειά τους και πληρώνουν την εφορία τους. Η μεγάλη πλειονότητα όμως πληρώνει ελάχιστα. Δεν μπορεί να πληρώσει λιγότερο από τους μισθωτούς.
0: Η Μάνια λέει: καλημέρα σας, καλώς επιστρέψατε. Άλλα έλεγε μέχρι το Μάιο ο κύριος Χιώτης, λέει για την ακρίβεια. Κύριος ο Χιώτης τι έλεγε?
1: Να μειωθούν οι φόροι.
2: Εντάξει, ο Χιώτης τα ίδια λέει. Μπορεί να κρυφτεί ο Χιώτης ότι η ακρίβεια πονάει τον κόσμο.
0: Τι να πω, δεν ξέρω.
1: Ναι, για την ακρίβεια λέμε, αλλά το θέμα είναι για τους φόρους. Λοιπόν, συλληπιτήρια στην οικογένεια του Δημήτρη Κόκοτα να πούμε. Έφυγε από την ζωή σε ηλικία 57 ετών.
2: Ένας γλυκός και πολύ ευγενικός άνθρωπος.
1: Και με πολλά τραγούδια που μας συνόδευσαν. Πάρα πολλά τραγούδια που μας συνόδευσαν.
2: Εμείς ακούγαμε τον πατέρα του, έτσι, ο οποίος επίσης ήταν τραγουδιστής φοβερός. Ήταν άδικο όμως έτσι που σε έφυγε ο Δημήτρης Κόκοτας. Ιδιαίτερα αυτά τα τελευταία 2,5 χρόνια της ζωής του είναι.
1: Ήταν 800 μέρες, 2,5 χρόνια περίπου στην εντατική. Έδωσε μια πολύ γενναία μάχη.
2: Φοβερό. Λοιπόν. Και δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα για μια οικογένεια. Έχω στενό μου φίλο ο οποίος έμεινε. Πέρασε τέτοια πράγματα και έμεινε πάνω από ένα χρόνο σε τέτοια κατάσταση και έφυγε. Και είναι ό,τι χειρότερο μπορεί να συμβεί σε κάποιον.
1: Η κυρία Δήμητρα Σταματίου είναι εδώ κοντά μας στη ρύθμιση των μηχανημάτων του ήχου. Γεια σου Δήμητρα, καλό μεσημερί. Ο κύριος Δημήτρης Γιαννήρης στην αρχισυνταξία βέβαια αυτής της εκπομπής, στη διεύθυνση σε όλα. 210-4800-170 έως 174 σχόλια, μηνύματα, παρατηρήσεις πώς την παλεύετε εκεί έξω με την ζέστη. Η κυρία Αργυρό Γεμελιάρη. skyradio.gr στο εικονίδιο που λέει πες την απόψη σου και εκεί μεγαλύτερα σχόλια, μηνύματα και παρατηρήσεις, ό,τι θέλετε να μας πείτε και να τα σχολιάσουμε εδώ η Τριάδα Κούτρας, Παπαδόπουλος και Τζούνος.

0: Λοιπόν, συλληπιτήρια και πάλι στην οικογένεια του Δημήτρη Κόκοτα. Έχετε στείλει πάρα πάρα πολλά μηνύματα, να τα πούμε μετά. Αν έχετε ερωτήματα για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια ή για τη χρονιά στα δημόσια πανεπιστήμια που ξεκινά, θα έχουμε τον υφυπουργό σε λίγο, τον κύριο Παπαϊωάννου. Οπότε στείλτε μας και ερωτήματα. Μπορεί να είναι χρήσιμα.
1: Έχουμε 11, νομίζω, 11 ιδιωτικά πανεπιστήμια θα έχουμε φέτος.
2: Ναι. Τέσσερα θα δούμε που θα καταλήξουν.
1: Αλλά δούμε που θα καταλήξει με αυτό που γίνει προηγούμενο.
0: Το Χάρβαρντ ήρθε.
2: Όχι.
1: Το Χάρβαρντ.
0: Η Σορβόνη.
2: Ούτε η Σορβόνη.
0: Το Yale.
1: Μα δεν θέλουμε ποτέ να έρθει αυτά.
0: Γιατί δεν θέλουμε.
1: Γιατί ποιος θα πληρώσει τα λεφτά που, που ζητάει το Χάρβαρντ.
0: Θέλουμε να πάει και αυτά εδώ. Τώρα.
1: Καμία σχέση. Σε διαβεβαιώ, καμία σχέση με το Χάρβαρντ.
0: Ναι, δεν έχουν σχέση με το Χάρβαρντ. Δεν το συζητάμε.
1: Αντί να πας να σπουδάσεις όμως στη Βουλγαρία.
0: Ναι.
1: Έτσι και σε κάτι τριτοκλασάτα πανεπιστήμια της Ιταλίας. Κάτσε να μάθει τα ίδια πράγματα εδώ. Και να μην ξοδεύει η οικογένειά σου τα διπλάσια και τα τριπλάσια.
0: Ανάλογος, γιατί κάποια δίδακτρα που βλέπω εγώ είναι φθηνότερο το να πας εκεί.
1: Όχι, λένε δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα.
0: Πώς δεν υπάρχει. Πας στην Ιταλία, δεν έχει δίδακτρα στα δημόσια πανεπιστήμια. Έχει 800 ευρώ.
1: Δημόσια ειδήσει. Ιδιωτικό πανεπιστήμιο θα πας στην Ιταλία. Πώς, γιατί.
0: Δημόσιο πανεπιστήμιο.
1: Για τα παιδιά τα οποία δεν μπορούν να μπουν.
0: Όχι, μπορείς να. Δίνεις κάποιες εξετάσεις και μπαίνεις και στην Ιταλία.
1: Άμα μπορείς να
0: μπαίνεις. Στην Ολλανδία έχει 2.000 ευρώ το δίδακτρα.
2: Το χρόνο.
0: Το χρόνο. Είναι ακριβότερη ζωή.
1: Αλλά ζεις εκεί. Ναι. Από τις πιο ακριβότερες χώρες. Λοιπόν,
0: βλέπεις
1: πω...
0: κάτι διαφορετικό.
1: Ναι. Ναι. Πρέπει να τα έχεις τα λεφτά.
0: Προφανώς, ρε Συνότη, εννοείται. Δεν το συζητάμε. Λοιπόν...
1: Τα πράγματα γίνανε γρήγορα και θα έπρεπε να. Το λέγαμε και τότε. Ότι βιαστήκατε να τα βγάλετε τα πανεπιστήμια και θα έχετε προβλήματα. Να τα. Αυτά τα πανεπιστήμια φάνηκαν.
2: Ναι, από την άλλη, το έλεγε σχεδόν από την αρχή της δεύτερης τετραετίας και κάποια στιγμή έπρεπε να γίνει και ναι. Αυτό.
0: Λοιπόν, ένα θέμα το οποίο εγώ το έχω βάλει πολύ μέσα στη ζωή μου, δεν ξέρω τώρα πώς το έχετε βάλει εσείς.
1: Τι είναι αυτό?
0: Η τεχνητή νοημοσύνη. Παρακολουθώ όλες τις εξελίξεις όσες μπορώ, γιατί δεν μπορώ να τις παρακολουθήσω κιόλας και δεν τις καταλαβαίνω κιόλας, για να είμαι απολύτως ειλικρινής. Αλλά παρακολουθώ και τις αγωνιώδεις δημόσιες παρεμβάσεις ανθρώπων οι οποίοι γνωρίζουν καλύτερα από εμάς, προφανώς. Παραδείγματος χάρη ο Bill Gates. Μπείτε στο sky.gr, κάντε αυτό τον κόπο να διαβάσετε. Διαβάστε τις προειδοποιήσεις του Bill Gates, ο οποίος προειδοποιεί σημειώνοντας ότι οι εταιρείες προχωρούν με ηλικιώδη ταχύτητα στην ανάπτυξη της τεχνολογίας, χωρίς να υπάρχει ένα ευρύτερο σχέδιο για τις τεράστιες ανατροπές που αυτή θα προκαλέσει. Εδώ κάνω μία παρένθεση, θέλοντας να πω ότι ο Gates ήταν ο πρώτος που είχε προτείνει στα κράτη να φορολογήσουν τις εταιρείες που χρησιμοποιούν ρομπότ ξεχωριστά, ούτως ώστε να γυρίζει με κάποιο επίδομα
1: στους ανθρώπους που θα χάσουν τη δουλειά
0: τους. Μπράβο, το μέρισμα πίσω.
1: Έτσι.
0: Ακόμη λέει και υπό τις καλύτερες δυνατές συνθήκες η μετάβαση στη νέα εποχή της AI θα είναι μία από τις πιο ταραχώδεις περιόδους στην ανθρώπινη ιστορία. Έγραψε σε ένα 12-σέλιδο κείμενο που δημοσιεύθηκε σήμερα στην σελίδα του, του Bill Gates. Αυτή τη στιγμή δεν προετοιμαζόμαστε γι' αυτό. Δεν βλέπω ενδείξεις ότι οι ηγέτες, οι ειδικοί και οι κοινωνίες αντιμετωπίζουν επαρκώς τις προκλήσεις. Το κείμενο αυτό είναι σαφώς πιο συγκρατημένο σε σύγκριση με εκείνο που είχε δημοσιεύσει το 23 για την τεχνητή νοημοσύνη. Παρότι στο κείμενο της Τετάρτης αναδεικνύεται η τεράστια δυνατότητα της AI να λειτουργήσει προς όφελος της ανθρωπότητας, με αναφορές στις εξελίξεις στην ενέργεια, την ιατρική περίθαλψη και τη γεωργία, ο Gates υπογραμμίζει πόσο άσχημα θα μπορούσαν να εξελιχθούν τα πράγματα εάν η μετάβαση δεν γίνει σωστά. Η AI, λέει ο Gates, θα επηρεάσει τόσο γρήγορα τις θέσεις γραφείου όσο και τα χειρονακτικά επαγγέλματα. Ενώ μέχρι τώρα εμείς
2: χειρονακτικά λέγαμε ότι είναι εκτός από αυτά.
1: Θα δούμε. Εντάξει, ναι. Μην βιαζόμαστε. Έτσι.
0: Δεν ξέρω, ο Gates θα λέει, εγώ δεν βιάζομαι. Ναι. Ναι. Όταν έκλεισαν εργοστάσια γράφη, σε πολλές τοπικές κοινωνίες αυξήθηκαν οι θάνατοι που συνδέονταν με τα οπιοειδή. Φανταστείτε παρόμοιες πιέσεις τόσο στους εργαζόμενους γραφείου, όσο και στους χειρονάκτες σε ολόκληρη τη χώρα. Αν σκεφτούμε ότι σχεδόν όλοι οι αποθηκάροι στις μεγάλες εταιρείες έχουν αντικατασταθεί, τι είναι θέσεις εργασίας που χάνονται.
1: Ναι, όλα τα call centers, είναι. Όλοι αυτοί οι οποίοι
2: ασχολούνται με το.
1: Έτσι, αυτά θα αντικατασταθούν.
2: Ναι,
1: όλοι οι φορτηγατζίδες στην Αμερική στα επόμενα 5 χρόνια δεν θα υπάρχουν, γιατί κινούνται μόνο τους στα φορτηγά. Αλλά από την άλλη μεριά πρέπει να δούμε αν θα γίνουν όλα αυτά. Έτσι, αν θα γίνουν με τέτοια ραγδαία εξέλιξη.
2: Ναι. Άλλες χειρονακτικές εργασίες, δηλαδή υδραυλική, ξυλουργή, μαραγκή, όλα αυτά μπορούν να αντικατασταθούν από ένα ρομπότ.
1: Δύσκολο.
2: Δεν είναι εκεί. Προφανώς και θέλει ανθρώπινη
1: παρέμβαση. Έχω μια φίλη η οποία δουλεύει στη Γαλλία σε ένα μεγάλο γραφείο δικηγορικό και μου λέει ότι ήδη οι κατώτεροι υπάλληλοι του γραφείου που κάνανε διάφορα.
0: Παραλίγκαλ.
1: Διάφορα. Παίρνανε μια δικογραφία και βγάλανε μια περίληψη και λέγανε ότι πρέπει εδώ πέρα και εκείνο κτλ.
0: Αντικαταστάθηκαν.
1: Ήδη αντικαταστάθηκαν ή αν δεν έχουν αντικατασταθεί, πολύ σύντομα θα έχουν αντικαταστηθεί όλοι. Και αν δεν υπάρχουν αυτοί, πώς θα προχωρήσω στον επόμενο βαθμό. Αυτό είναι το πιο παράξενο. Διότι αυτοί οι οποίοι μπαίνουν μέσα και κάνουν τη λάτζα τα πρώτα 2-3 χρόνια, μετά μαθαίνουν τη δουλειά και πάνε στο επόμενο.
0: Στο επόμενο στάδιο.
1: Τώρα λοιπόν δεν θα έχουν τέτοιους ανθρώπους, γιατί αυτό θα το κάνουν το κάνουν.
2: Άρα θα πρέπει ο άνθρωπος να πάει στο επόμενο στάδιο κατευθείαν.
0: Θα είναι αυτές οι αγγελίες που λένε: ζητείτε, ξέρω κι εγώ, νεαρός και τα λοιπά, με εμπειρία 5 ετών. Και λες, και πού να τη βρω την εμπειρία, ρε παιδιά.
1: Δεν έχουμε δουλειά.
2: Δεν είχαμε δουλειά.
0: Το κλασικό. Ο Gates τάχθηκε υπέρ της επιβολής φόρων στα AI tokens και στα bots. Σύμφωνα με την άποψή του, κάτι τέτοιο θα μπορούσε να επιβραδύνει την προσπάθεια των εταιριών να αντικαταστήσουν γρήγορα την ανθρώπινη εργασία με AI. Τα φορολογικά έσοδα θα μπορούσαν επίσης να χρηματοδοτήσουν ένα δίχτυ κοινωνικής προστασίας και προγράμματα επανεκπαίδευσης για ανθρώπους, των οποίων οι θέσεις εργασίας θα πάψουν να υπάρχουν.
1: Εντάξει,
0: η χρηματοδότηση αυτή θα μπορούσε να αντισταθμίσει τη μείωση των εσόδων από το φόρο εισοδήματος, τα οποία θα περιοριστούν εάν εργάζονται λιγότεροι άνθρωποι.
1: Εντάξει, όλα αυτά είναι μέσα στα σχέδια, υποτίθεται, κυρίως των Αμερικανών, οι οποίοι θα πάνε προς τα εκεί. Το θέμα είναι ότι αν το AI δεν προχωρήσει τόσο γρήγορα, και αυτοί έχουν δώσει 3 εκατομμύρια.
2: Μπορεί να μην προχωρήσει όμως τόσο γρήγορα το AI. Εδώ εξελίσσεται μόνο.
0: Τον Economist έδωσε μια συνέντευξη τις προάλλες ο Elon Musk, την οποία παρακολούθησα. Ο Elon Musk υπογραμμίζει ότι σε κάποια χρόνια δεν θα χρειαζόμαστε χρήματα.
1: Εντάξει. Ο Elon Musk λέει αυτά τα πράγματα. Ότι θα έχουμε 5 δισεκατομμύρια ρομπότ τα οποία θα κάνουν τη δουλειά μας και εμείς θα κάνουμε μόνο διακοπές. Ναι. Και θα μας πληρώνει το κράτος
0: με
1: το βασικό εισόδημα.
0: Γενικά λένε πολύ. Αυτός της Nvidia, ο Κορεάτης νομίζω είναι, αυτός της Nvidia που κάνει τα τσιπάκια, βγήκε και είπε ότι η πρώτη δουλειά, λέει, που θα χαθεί από το AI είναι οι ακτινολόγοι.
2: Γιατί?
0: Διότι θα βάζεις τις εξετάσεις στο.
2: Σε ένα ρομπότ.
0: Μηχάνημα, και θα κάνει αυτό.
1: Τι βασικές εξετάσεις. Τώρα, άμα έτσι περνά το χέρι σου, θα το βλέπει η εκτογραφία. Αν όμως είναι κάτι πιο πολύπλοκο, θα φωνάζουν τον γιατρό και του λένε.
2: Μα προφανώς
1: το μηχάνημα λέει αυτό. Εσύ το κάνεις και δεν θα έχεις επαφή με
0: γιατρό. Κάνανε ένα πείραμα τώρα και βάλανε μαστογραφίες σε ένα σύστημα, τέλος πάντων, και είδαν πράγματα που δεν έβλεπαν οι ακτινολόγοι. Λίγο πιο μπροστά. Είμαστε λίγο σε περίεργη κατάσταση. Εμείς εδώ ασχολούμαστε με τη λαϊκή,
2: το μετρό, της Μπεργαμίνη.
0: Είναι σε μια άλλη διάσταση ο κόσμος και εμείς νομίζω ότι είμαστε. Μπορεί
1: είναι
0: να γλιτώσουμε και από αυτό.
1: Δεν είναι σωστό.
0: Εμείς είμαστε σε άλλη φάση.
1: Εμείς καταρχήν χάνουμε 20.000 παιδιά κάθε 2 χρόνια από τα σχολεία.
2: Δημογραφικό.
0: Σωστό. Θα το πούμε αμέσως μετά, αφού κάνουμε διαφημίσεις. Διαφημιστικό διάλειμμα, τίτλοι ειδήσεων, ερχόμαστε.
3: Υπάρχει ένας καναπές που ξέρει πολλά, γιατί έχει ακούσει ιστορίες, γέλια, εξομολογήσεις, προτάσεις και αλήθειες από πρόσωπα που έχουν κάτι να πούν. Και τώρα παίρνει θέση για τις επόμενες. Ο πιο πολύ συζητημένος καναπές της τηλεόρασης. Στούντιο στις 3 με την Νάνση Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο. Πρεμιέρα Δευτέρα 31 Αυγούστου στις 3 το μεσημέρι. Στον Sky.
4: Athens Flying Week, μια διεθνής αεροπορική επίδειξη με εντυπωσιακές συμμετοχές. Οι διάσημοι Αλφουρσάν με τα νέα τους αεροσκάφη έρχονται για να ξεσηκώσουν μικρούς και μεγάλους. F-18, Eurofighter, Tornado, F-35, Πιλάτους και το θηριώδες Α-400 δίνουν επίσης το παρόν, μαζί με ομάδες Γάλλων και Καναδών ελεξιπεδιστών που θα καταπλήξουν. Zeus και Daedalus, τα ιστορικά Spitfire και Harvard, τα θρυλικά Phantom και όλα τα πτυτικά μέσα των ενόπλων δυνάμεων. Athens Flying Week, 5 και 6 Σεπτεμβρίου στην αεροπορική βάση Τανάγρας. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας μέσω του more.com.
5: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
6: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όρικοι προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
7: Ο Γιώργος Δαλάρας παρουσιάζει τη μουσική παράσταση Ρεμπέτικο 3 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Γης και 24 Σεπτεμβρίου στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Μαζί του η Ασπασία Στρατηγού, η Μαριάννα Κατσιμίχα και ο Βασίλης Κορακάκης. Μια βραδιά γεμάτη ψυχή, μνήμες και τα σπουδαιότερα ρεμπέτικα τραγούδια. Γιώργος Δαλάρας, Ρεμπέτικο, προπόληση more.com.
8: Χορηγός επικοινωνίας Sky 100,3.
9: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
10: Την Παρασκευή ολοκληρώνεται η καταβολή των νέων συντάξεων χειρίας μετά την οριστική κατάργηση των περικοπών Κατρούγκαλου, τονίζει ο Πρωθυπουργός σε ανάρτησή του στο Facebook. Τη συμφωνία για την αγορά δύο σύγχρονων φρεγατών Μπεργκαμίνη ανακοίνωσε επίσημα το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Την 3η 8 Σεπτεμβρίου θα υπογραφεί στη Ρώμη η εφαρμοστική ρύθμιση για την απόκτηση των δύο Ιταλικών φρεγατών. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 ισχύει αύριο για Κρήτη, Κυκλάδες, Χίο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία, Λέρο, Κάλυμνο, Κο, Κάρπαθο, Αττική και Εύβοια, σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Δύο άτομα συνελήφθησαν στη Σαντορίνη για παράβαση της νομοθεσίας που αφορά την προστασία των ανηλίκων από την κατανάλωση αλκοόλ. Πρόκειται για τους ιδιοκτήτες ενός καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος και ενός μίνι μάρκετ, στα οποία επετράπει διάθεση και κατανάλωση αλκοόλ ούχων ποτών από ανήλικη. Μάλιστα, το κορίτσι μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για να της παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες. Από αύριο και την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιούνται οι εγγραφές των πρωτοετών φοιτητών στα πανεπιστήμια της Επικράτειας. Η διαδικασία θα γίνεται ηλεκτρονικά μέσω του πληροφοριακού συστήματος ηλεκτρονικών εγγραφών του Υπουργείου Παιδείας. Δημοσιεύτηκαν χθες προκηρύξεις για την πρόσληψη 1.000 επαγγελματιών οπλητών για το 2026. Για πρώτη φορά περιλαμβάνουν 25 θέσεις στο κοινό σώμα πληροφορικής των ενόπλων δυνάμεων. Επιβεβαίωσε το Κρεμλίν ότι ο επικεφαλής της CIA, John Ratcliffe, ταξίδεψε στη Μόσχα για συνομιλίες με αξιωματούχους των ρωσικών υπηρεσιών πληροφοριών. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Έως 38 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 36 στη Θεσσαλονίκη.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε εδώ. Έχετε στείλει ένα σκασμό μηνύματα.
1: Και ωραία, ωραία.
2: Που βρίζουν εμένα, ελπίζω.
0: Ναι.
1: Εσύ γιατί το ελπίζεις?
0: Κοίταξε, είσαι 90-10.
2: Ελπίζω γιατί λέω αυτά που τους πονάνε.
0: Ναι.
2: Γιατί κάποιοι από αυτούς είναι νουδού ολόκληροι. Λες ότι παίρνει 1200 κόσμος και λέει 1200 παίρνει ο κόσμος, παίρνει 4000, λέει ένας.
0: Όχι, δεν λέει αυτό. Σου λέει πόσο θες να πάει. Εγώ λέω 4000. Μήπως θες 7.
2: Όχι, αλλά ο κόσμος όμως ζει με αυτά. Ανοίξτε την Εργάνη. Ναι. Μπείτε στο ίντερνετ, στο Υπουργείο Εργασίας και ανοίξτε την Εργάνη. Εκεί λοιπόν έχουν καταγραφεί όλα τα χρήματα τα οποία παίρνει ο κόσμος στην Ελλάδα.
0: Ναι.
2: Οι εργαζόμενοι.
0: Άσπρα. Και,
2: δέστε λοιπόν πόσα λεφτά παίρνει ο κόσμος. Μην ακούτε εμένα. Δέστε αυτά που γράφουμε.
3: Μα ο μέσος όρος εκεί είναι που λες. Εκεί είναι που λες ο μέσος
0: όρος.
3: Το θέμα είναι τι θα κάνουμε τώρα, θα υπερθεματίζουμε.
0: Δεν θα παλαβώσουμε ότι δεν βγαίνει για πολύ κόσμο.
3: Όχι βέβαια.
0: Ποιος
3: μπορεί να το παρουσιάσει αυτό. Ποιος μπορεί να παρουσιάσει κάτι τέτοιο.
0: Λοιπόν, ο Τάσος λέει: κύριε Κούτρα, φωνάξτε κανέναν ειδικό όπως ο κύριος Μαστρογεωργίου για την AI και αφήστε τους δίθεν γκουρού. Ρε Τάσο μου, θα τον φωνάξουμε τον Μαστρογεωργίου, ο οποίος όντως κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά. Αλλά τώρα ο Bill Gates, ας πούμε, δεν θα ξέρει τι λέει ο Bill Gates για την AI.
3: Ή ο Μάσκ.
0: Ποιον θα ακούμε. Δηλαδή ο Μαστρογεωργίου ποιον ακούει. Είναι βυθισμένος μέσα στην AI και... Ρε παιδιά,
2: εντάξει, λίγο... Και ο Χαράρη λέει αυτά τα πράγματα, ότι πρέπει να βάλουμε φρένο στο AI.
0: Ήταν πολύ ωραίος. Ωραία, πολύ ωραία συνέντευξη. Λοιπόν, ο κύριος Νίκος Παπαϊωάννου είναι μαζί μας, είναι υφυπουργός παιδείας, αρμόδιος για την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Θα ξεκινήσω με ένα μήνυμα. Γεια σας, κύριε.
3: Καλημέρα, κύριε Υπουργέ. Καλημέρα,
2: γεια σας, γεια σας.
4: Καλησπέρα, καλησπέρα και ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Λοιπόν, λέει ο Σπύρος, Ολλανδία, σχεδόν δωρεάν η φοίτηση σε φοβερό δημόσιο πανεπιστήμιο του Γκρόνιγκεν. 1300 το μήνα, 25 τετραγωνικά γκαρσονιέρα επιπλωμένη, περιλαμβάνονται όλα τα έξοδα μέσα, εκτός δημοτικά τέλη, σούπερ μάρκετ και γενικότερη διαβίωση φθηνότερη από την Ελλάδα. Αυτό είναι μια συζήτηση που κάναμε πριν για το πόσα πανεπιστήμια και ποια πανεπιστήμια θα έρθουν εδώ. Και το βασικό ερώτημα είναι, κύριε Υπουργέ, τι θα γίνει μετά την απόφαση Συμβουλίου της Επικρατείας που είχαμε την προσφυγή, αν οι φοιτητές που έχουν τελειώσει ήδη το πρώτο έτος,
2: 600 περίπου,
0: ναι, της φοίτησής τους, θα αναγνωριστεί αυτό το έτος ή χάσανε χρονιά.
4: Θα φτάσω στο δεύτερο, να ξεκινήσω με την πρώτη παρατήρηση. Όντως στην Ολλανδία υπάρχει μια έκρηξη εισόδου φοιτητών, ιδιαίτερα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, και τα τελευταία στατιστικά στοιχεία λένε ότι γενικά στην Ολλανδία, επειδή έχω περάσει και εγώ μεγάλο διάστημα της εξειδίκευσής μου εκεί, είναι ένας φοιτητής, μάλλον 14 σπίτια ανά έναν φοιτητή διαθεσιμότητα. Και γι' αυτό πηγαίνουν στις εστίες, ιδιωτικές εστίες, οι οποίες ξεκινούν ανάλογα με το τι παρέχουν, από τα 600-700 ευρώ ένα απλό δωμάτιο μέχρι την τιμή που είπατε.
0: Ναι.
4: Άρα λοιπόν υπάρχει εκεί ένα σοβαρό ζήτημα στεγαστικό όσον αφορά...
0: Ειδικά το μετά το Brexit.
4: Πάρα πολύ σωστά. Ειδικά μετά το Brexit. Και τώρα, αφού ξεκινάμε αυτή τη συζήτηση, υπάρχει και μια αλλαγή ακόμα και των ανωτάτων εκκλησιαστικών ιδρυμάτων της Γαλλίας, που προσφέρουν μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών στην αγγλική γλώσσα, που παλιότερα, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, η Γαλλία πρόσφερε μόνο στη γαλλική.
0: Γαλλικά,
4: τώρα προσφέρουν και στην αγγλική. Επομένως, είναι ένα ζήτημα ευρύτερο για τις μεταπτυχιακές σπουδές ανά την Ευρώπη. Όσον αφορά το δεύτερο ερώτημα και εκείνο που προφανώς απασχολεί περίπου τους 600-650 φοιτήτριες και φοιτητές, αλλά και τις οικογένειές τους που έχουν πληρώσει, η απάντηση είναι σαφής. Δεν θα χαθεί το ακαδημαϊκό έτος. Είτε το προηγούμενο, είτε το επόμενο.
3: Και τι θα γίνει δηλαδή?
2: Γιατί κόπηκαν αυτοί και τώρα τι θα γίνει δηλαδή από εδώ και πέρα? Αυτό προσπαθούμε να καταλάβουμε.
4: Πάμε τώρα. Το γιατί υπήρχε μία από το Συμβούλιο Επικρατείας, την οποία σπέβδω να πω απόφαση, τη σεβόμαστε απολύτως, μία ακύρωση της, προφανώς πρώτα της άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας και στη συνέχεια των προγραμμάτων σπουδών. Όσον αφορά το πρώτο κομμάτι, πολύ περιληπτικά, και γι' αυτόν τον λόγο είχαμε πει ότι ήταν κάποιες πλημέλειες της διαδικασίας, είναι όσον αφορά το ένα πανεπιστήμιο από τα τρία, υπήρχε μια επιτροπή αδειοδότησης, στην οποία επιτροπή υπήρχε ένα άτομο μέλος, το οποίο είχε υπογράψει δήλωση ότι δεν υπάρχει conflict συμφερόντων, δηλαδή σχέση συμφερόντων, το οποίο όμως αποφάσισε το Συμβούλιο Επικρατείας με βάση την προσφυγή που έγινε ότι δεν έπρεπε να συμμετέχει. Επομένως η ΕΘΑΕ, γιατί ήταν θέμα της ΕΘΑΕ, θα φτιάξει θα δημιουργήσει νέα επιτροπή, η οποία θα ακολουθήσει την νόμιμη διαδικασία για την άδεια εγκατάστασης και λειτουργίες. Όσον αφορά δε τα άλλα δύο πανεπιστήμια, είχαν σύμφωνα με τον νόμο, όταν καταθέτει ένα νουπουμπουέ για άδεια εγκατάστασης και λειτουργίες, ο ΕΟΠΕΠ κοιτάει άμεσα πρώτα τον διοικητικό φάκελο, το αν υπάρχουν όλα τα στοιχεία που υπάρχουν μέσα, και μετά εντός τριών μηνών, σε όποια πλημέλεια δημιουργηθεί, δίνει την σύμφωνη γνώμη, την διαπιστωτική πράξη, συγγνώμη. Άρα λοιπόν αυτά έγιναν, η διαπιστωτική πράξη έγινε από τον ΕΟΠΕΠ μετά από τους 3 μήνες, γιατί πιθανόν και τα ιδρύματα καθυστέρησαν, άρα θεώρησε λοιπόν το Συμβούλιο της Επικρατείας ότι δεν τηρήθηκε αυτό το χρονικό διάστημα.
2: Επομένως, τους πήρε την άδεια, έτσι δεν είναι, τους έχει πάρει την άδεια τώρα.
4: Αυτό ήρθε η άδεια. Και τι κάνει λοιπόν η πολιτεία, γι' αυτόν τον λόγο βγήκαμε και είπαμε, και νομίζω ότι με αυτά που σας είπα θα συμφωνήσουμε, ότι πρόκειται περί πλημελιών διαδικασίας παρά για την ουσία. Διότι η ουσία του νόμου παραμένει, το τρίτο τμήμα επουδενή δεν μπήκε στην συνταγματικότητα του νόμου. Ο νόμος είναι ισχυρός, είναι σαφής, άρα λοιπόν ήταν κάτι από τις, κατά τη γνώμη μου, μία από τις πλέον ρηξικέλευτες μεταρρυθμίσεις στα θέματα της ανωτάτης παιδείας αυτής της κυβέρνησης και αυτού του Πρωθυπουργού.
0: Δηλαδή έχει πέσει για τυπικούς λόγους από το Συμβούλιο της Επικρατείας. Άδεια,
4: δεν θα το πάρει, δεν δίνει το Συμβούλιο Επικρατείας άδειες. Ναι. Το Συμβούλιο Επικρατείας προτείνει, γίνεται η θεραπεία από τους φορείς, ΕΟΠΕΠ και ΕΘΑΕ, και όταν αυτή η θεραπεία ολοκληρωθεί και είναι θετική, θα πάρουν την άδεια πίσω.
0: Ναι. Άρα, συγγνώμη, θα πρέπει να αποφασίσει πάλι το Συμβούλιο της Επικρατείας, σωστά?
4: Όχι.
0: Ποιος το Συμβούλιο,
4: θα υπάρξει σύμφωνη γνώμη σύμφωνα με τον νόμο της ΕΘΑΕ και θετική γνώμη του ΕΟΠΕΠ. Εισηγείται προς το Υπουργείο και σύμφωνα με τον νόμο η γνώμη, η θετική που πρέπει να έχει κανένας από την ΕΘΑΕ, το Υπουργείο δεν εμπλέκεται πουθενά. Δηλαδή, είτε είναι θετική είτε είναι αρνητική. Μέσα από την
0: άλλο λέω εγώ. Υπάρχει μια απόφαση από το Συμβούλιο της Επικρατείας τώρα.
4: Μπράβο.
0: Σωστά.
4: Η οποία εν τέλει
2: έχει βγάλει κόκκινη κάρτα τώρα το Υπουσυμβούλιο.
4: Δεν είναι κόκκινη.
2: Πώς, αφού έχει πάρει τις άδειες των τριών.
4: Λοιπόν, ωραία. Αυτή λοιπόν. Πώς λοιπόν. Γιατί η απόφαση ήταν αμελητή να γίνει η διαδικασία. Δεν είπε δείτε το σε 2 μήνες, σε 5 μήνες. Αμελητή. Αμελητή λοιπόν χάθηκε η άδεια. Άρα λοιπόν. Τα πανεπιστήμια αυτά, η ΕΘΑΕ και ο ΕΟΠΕΠ στην επαναδήλωσή τους ξανακρίνουν τα σημεία εκείνα που αναφέρονται και από την αρχή προφανώς και αναφέρονται και στις πλημέλειες που διαπίστωσε το Συμβούλιο, και με τη διαδικασία που ακολουθούν, στο χρόνο που χρειάζονται, θα εκδώσουν τις νέες αποφάσεις.
3: Κύριε Παπαϊωάννου, εγώ που πήγα το Μάιο, που ολοκλήρωσα το Μάιο την πρώτη χρονιά στο Πανεπιστήμιο του Κούτρα, του οποίου το Συμβούλιο της Επικρατείας αφαίρεσε την άδεια. Πού θα πάω το Σεπτέμβριο, Οκτώβριο?
4: Λοιπόν, πάμε τώρα. Αν υποθέσουμε ότι δεν είχε έρθει η άδεια, ολοκληρώσατε τον Ιούνιο, Ιούλιο, γιατί άρχισαν αργότερα, ολοκληρώσατε τις σπουδές σας και περιμένετε τώρα τον Οκτώβριο, όπως όλα τα πανεπιστήμια, να ξεκινήσετε το δεύτερο έτος.
3: Ναι.
4: Και πολύ ωραία. Τι ερχόμαστε λοιπόν και λέμε εμείς, ότι δεν θα χαθεί και το προηγούμενο αλλά και το επόμενο ακαδημαϊκό εξάμηνο. Με ποιον τρόπο δεν θα χαθεί, είναι κάτι καθαρά το οποίο αυτή τη στιγμή δεν μπορώ εγώ να βγω και να πω τώρα θα είναι 1, 2, 3, 5 κινήσεις. Είναι κινήσεις οι οποίες θα γίνουν.
2: Ελπίζετε να μην χαθεί λοιπόν, αυτό λέτε.
4: Άρτια νομικές, γιατί πρέπει να υπάρχει και η εμπιστοσύνη του πολίτη προς το κράτος, έτσι δεν είναι? Άρα δεν μπορώ εγώ να έχω περάσει ένα χρόνο και αυτός ο χρόνος να χαθεί ως διαμαγεία.
0: Τα πανεπιστήμια κάνουν εγγραφές τώρα.
4: Τα πανεπιστήμια.
0: Εγώ αν πάω να γραφτώ, ας πούμε, στη νομική του ΚΙΛ, το ΚΙΛ νομική, εγγράφομαι?
4: Πολύ σωστή. Τυπικά δεν εγγράφεστε. Γιατί? Όχι, ακόμα και να επανεκδοθεί η άδεια. Ο νόμος τι ορίζει? Εγώ. Ο Κούτρας που είπατε προηγουμένως, ο Κούτρας έχει νουπουπουέ. Ναι. Ωραία. Πήρε την άδεια εγκατάστασης. Άδεια εγκατάστασης ως νουπουπουέ. Ως πανεπιστήμιο του ΤΑΔΕ.
0: Μάλιστα.
4: Εγώ πού να πάω να γραφώ? Εσείς όταν πάτε στο ΕΚΠΑ ή στο Αριστοτέλειο ή σε όποιο πανεπιστήμιο, δεν εγγράφεστε σε μια σχολή, άρα σε ένα συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο.
0: Μάλιστα.
4: Επομένως λοιπόν θα πρέπει το δεύτερο κομμάτι της αδείας, μάλλον των προγραμμάτων σπουδών που το Συμβούλιο Επικρατείας έκρινε ότι χρειάζεται κάποια εξειδίκευση στα ποσοτικά, να ξανακριθούν τα προγράμματα και να πάτε να εγγραφείτε σε όποιο πρόγραμμα σπουδών παίρνει ξανά την πιστοποίηση.
2: Εν πάση περιπτώσει, πρέπει να γίνει αυτό γρήγορα γιατί τα παιδιά
3: το
2: αυτά είναι στον αέρα.
3: Είναι 6 χρόνια, 6 μήνες, ένα χρόνο.
4: Όχι, δεν είναι τα παιδιά που φοιτήσαν δεν είναι στον αέρα. Τα παιδιά που θέλουν να φοιτήσουν απλώς.
2: Μα και τα παιδιά που φοίτησαν, κύριε Υπουργέ. Γιατί οι άνθρωποι αυτοί. Το σχολείο δεν έχει άδεια. Τώρα πρέπει να πάρει την άδεια του πίσω.
4: Είπαμε. Αυτό θα γίνει. Είπαμε για τις πλημέλης. Εκτιμώ, μάλλον θέλω να είμαι.
2: Εκτιμάται. Αυτό λέτε. Ελπίζετε.
0: Θα γίνει. Ναι, αλλά αν γίνει μια προσφυγή από έναν άνθρωπο εναντίον του φοιτητή, ο οποίος έχει φοιτήσει σε ένα πανεπιστήμιο που δεν έχει άδεια, πάλι δεν ξέρουμε τι θα βγάλει το δικαστήριο.
4: Σας είπα λοιπόν ότι δεν μπορώ.
0: Προφανώς.
4: Να συζητήσω τώρα τους τρόπους, όμως σας είπα ξεκάθαρα.
0: Να το κάνουμε λίγο πιο καθαρό.
4: Ότι ως Υπουργείο
0: αυτή τη στιγμή,
4: δεν θα υπάρχει
0: σε ποιο
4: πρόβλημα.
0: Πανεπιστήμιο μπορεί ιδιωτικό να γραφτεί ένα παιδί, ποιο πανεπιστήμιο λειτουργεί,
4: αυτή τη στιγμή,
0: ναι.
4: Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας έχει από τα περσινά με το πρόγραμμα πιστοποιημένο ένα και από τα καινούργια τα 7. Έχουν και τα 7 άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας, χωρίς όμως να έχουν πιστοποίηση προγραμμάτων σπουδών.
2: Άρα και τα 7 αυτά μπορούν να αντιμετωπίσουν το ίδιο πρόβλημα.
4: Όχι, τα 7 θα πιστοποιηθούν τα προγράμματα σπουδών με το νέο πρότυπο με βάση την.
2: Απόφαση του ΣΤΕ.
4: Ακριβώς.
0: Άρα όμως μιλάμε
4: και
0: τώρα.
4: Τα τρία παλιά,
0: για του χρόνου μιλάμε.
4: Όχι, για άμεσα μιλάμε.
0: Για άμεσα.
2: Το οποίο θα ανοίξει τον Νοέμβριο.
0: Άρα το μοναδικό που έχει αυτή τη στιγμή άδεια είναι το Κυπριακό, αν δεν κάνω λάθος.
4: Ναι. Να θυμίσω το εξής. Και είστε έγκριτοι και το γνωρίζετε. Θυμάστε ότι και πέρυσι τα προγράμματα σπουδών των τεσσάρων πότε πήραν άδεια, μάλλον πιστοποίηση. Τα μαθήματα είχαν αρχίσει από μέσα Οκτωβρίου και κάποια είχαν αρχίσει και μέσα Νοεμβρίου.
0: Ναι.
4: Δεν μου λέει κανένας ότι εγώ αν πάρω την πιστοποίηση, γιατί για μας η ουσία είναι το όποιο πρόγραμμα, διότι και πέρυσι η πιστοποίηση έγινε με σκληρούς όρους, απλώς και ήταν οι όροι που γίνονται και στα δημόσια πανεπιστήμια. Και είναι οι όροι που ανήκουν στον ευρωπαϊκό χώρο. Είναι τα πρότυπα του ευρωπαϊκού χώρου. Ζήτησε λοιπόν το Συμβούλιο Επικρατείας, σεβαστή η άποψη, η πρόταση, αυτό που μας ζητάει, να ποσοτικοποιήσεις κάποια από τα πρότυπα αυτά σε επίπεδο αριθμών. Και άρα λοιπόν θεωρώ ότι στα πλαίσια της σωστής διαδικασίας η οποία ακολουθείται και θα ακολουθηθεί χωρίς να παρεμβαίνουμε ως πολιτική ηγεσία στις διαδικασίες των δύο φορέων, όταν ολοκληρωθεί και είναι όλα ok, διότι δεν μπορεί τη μια χρονιά να είναι και την άλλη να μην είναι, αυτή είναι μια δικιά μου ακαδημαϊκή προσέγγιση, έτσι δεν είναι? 35 χρόνια πριν τα νησίμουνα, βλέπω πως είναι τα προγράμματα σπουδών.
2: Με τις καινές θέσεις στα σχολεία, γιατί να περάσουμε και σε κάποιο άλλο θέμα που αφορά πολύ τον κόσμο, τι θα γίνει, πού βρισκόμαστε?
4: Συγγνώμη, δεν άκουσα.
2: Στα σχολεία.
4: Καθηγητών και δασκάλων.
2: Ναι, ναι.
4: Μισό λεπτάκι. Φέτος είχαμε 5.487 διορισμούς. Σύνολο από τον 19 και μετά 55.000-54.000 νέους διορισμούς. Και με βάση τα κενά τα οποία έχουν δώσει τα σχολεία και οι κατατόπους διευθύνσεις, ολοκληρώθηκε χτες η διαδικασία προχτές της κατάθεσης αιτήσεων για την πρώτη φάση 30.000 αναπληρωτών.
2: Μάλιστα.
4: Επίσης διαπιστώνουμε, και νομίζω το καταλαβαίνετε, ότι η παρουσία ενός καθηγητή σε κάποιο σχολείο δεν είναι μόνο στατικό, είναι και δυναμικό. Υποτεθείστε λοιπόν ότι η κυρία Τάδε, καθόλου σωστή και άξια με τα μόρια της, διορίζεται στο σχολείο X.
0: Ναι.
4: Αν λοιπόν η τάδε κυρία αποκτήσει ένα πρόβλημα υγείας ή είναι σε κατάσταση εγκυμοσύνης και εκείνη τη στιγμή πάρει μια επαπειλούμενη, αυτομάτως δημιουργείται κενό. Ναι. Το οποίο πρέπει να έρθει η πολιτεία και γι' αυτόν τον λόγο γίνεται και η πρώτη και η δεύτερη και η τρίτη φάση.
0: Το πρόβλημα είναι στο τέλος θα έχουμε καθηγητές και δεν θα έχουμε παιδιά.
4: Αυτό είναι ένα άλλο ζήτημα και πολύ σωστά το θέτετε.
3: Μια άλλη συζήτηση, κύριε Υπουργέ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
4: Να
3: είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ για την επικοινωνία. Είναι θέμα πάντως αυτό και για γονείς και για φοιτητές και για παιδιά που θέλουν να φοιτήσουν στα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Διαφημίσεις.
5: Τι παίζεις εκεί?
6: Δωροστροφό της Novibet.
5: Δωροτροχό?
6: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
5: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
7: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
9: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Λοιπόν, αυτά.
3: Ναι. Άρα ουσιαστικά σε ένα μόνο πανεπιστήμιο μπορείς να γραφτείς. Τα υπόλοιπα περιμένουμε την πιστοποίηση των προγραμμάτων από το Συμβούλιο της Επικοινωνίας. Και αυτό ουσιαστικά δεν ξέρω τώρα.
2: Εντάξει, πώς θα είναι φοιτητικά. Τα θέματα εδώ που πολλές φορές κάνουμε λίγο αρπακόλα. Το λέγαμε πέρσι ότι βιαζόμαστε.
3: Ναι.
2: Μπας περιπτώσει. 600 παιδιά πάντως έχουν αρχίσει.
3: Αλλά μπράβο τώρα. Ναι. Εδώ τώρα υπάρχει μια
2: επίπεδα παιδιά
3: στο παιδιά τα οποία
2: με
3: έχουν
2: κάθε
3: θέμα.
2: Τρόπο να καλυφθούν.
3: Δεν είναι διαφορετική ταχύτητα από τα υπόλοιπα παιδιά αυτά. Έτσι. Κάτι πρέπει να γίνει. Πρέπει να υπάρξει μια μέρημνα.
0: Ο Τζόρνταν λέει: κύριε Κούτρα, μου κάνει εντύπωση πως με τόση ευκολία αναφέρεται κάποια πράγματα, όπως ότι με αφορμή το ζήτημα που ανέκυψε με την αδειοδότηση των εδώ παραρτημάτων ξένων πανεπιστημίων, είναι πιο φθηνά, άρα συμφέρει να σπουδάζει κανείς τις ίδιες τις χώρες αυτών των πανεπιστημίων, αναφέροντας μόνο το κόστος των διδάκτρων. Εγώ δεν είπα να σπουδάσει κάποιος στις ίδιες χώρες των πανεπιστημίων ποτέ.
2: Όχι, εννοεί ρε παιδί μου.
0: Αλήθεια λέει, μήπως έχετε κάποια ιδέα σχετικά με το ύψος των ενοικίων εκεί, παραδείγματος χάρη στην Ιταλία που αναφέρατε. Ψάχτε το λίγο, θα σας πέσει το σαγόνι. Τζόρνταν, άστε, να μην στο πω τώρα δηλαδή.
3: Αλλά έχεις.
0: Έχω μια ιδέα.
3: Τελεία.
0: Και για την ακρίβεια έχω πολύ καλή ιδέα. Ναι. Όσο. Τόσο στενή που δεν πάει άλλο. Που δεν μπορώ να...
3: Εντάξει, δεν είναι το ίδιο πράγμα. Τα δίδακτρα είναι άλλο πράγμα. Το κόστος ζωής είναι άλλο πράγμα σε μια χώρα.
2: Εντάξει. Είναι δεν το κόστος ζωής σε περισσότερα όμως πανεπιστήμια. Στις χώρες της Ευρώπης είναι ακριβότερο από την Ελλάδα. Έτσι δεν είναι. Δηλαδή λογικό είναι.
3: Ναι, εντός. Αλλά.
0: Αλλά να τα βάλουμε λίγο κάτω. Ένα παιδί το οποίο πάει να σπουδάσει, ας πούμε, στο Γκρόνιγκεν. Στο Γκρόνιγκεν, ναι, δεν μας είπε. Ο άνθρωπος, αυτό η κουβέντα έγινε με αφορμή ένα μήνυμα που μας έστειλε ένας άνθρωπος ο οποίος προφανώς.
3: Για την Ολλανδία.
0: Για την, ναι, Ολλανδία, το σπουδάζει εκεί ο ίδιος ή σπουδάζει το
2: είναι
0: παιδί.
2: Είναι καλά πανεπιστήμια της Ολλανδίας, τα περισσότερα.
0: Είναι έτσι, καλά πανεπιστήμια, είναι πολύ καλά, είναι ψηλά στα ranking τα περισσότερα.
2: Και είναι σοβαρή χώρα.
0: Σοβαρή χώρα, έχει πρωτοποριακά προγράμματα. Ο κίνδυνος εντός εισαγωγικών της Ολλανδίας είναι αυτό που έλεγε η Μαρία Ευθυμίου, την οποία παίξαμε στην τηλεόραση χθες. Mm-hmm. Ότι στο πρώτο έτος περίπου το 40% των φοιτητών κόβεται.
2: Okay.
0: Διότι αν δεν περνάς τα μαθήματα, εκεί δεν έχει ατέρμονες εξεταστικές περιόδους.
3: Έχει κόψιμο. Γεια σας.
0: Γεια σας, σου λέει.
3: Έχει γεια σας. Και
2: σε όλα τα πανεπιστήμια του εξωτερικού είναι. Στην Αγγλία.
3: Στα περισσότερα, μάλλον.
2: Μπορεί να κάνεις και στα 3 χρόνια και να σε διώξουν και να πάρεις ένα χαρτί ότι δεν πήρες τίποτα.
3: Ναι, ότι φοιτησες 3 χρόνια μόνο. Ναι. Εντάξει, αλλά προφανώς κάποιος φτάνοντας στην τριετία.
0: Έχει κρυσάρα. Αλλά να τα βάλουμε λίγο κάτω. Ας πούμε, κάποιος θέλει να σπουδάσει διοίκηση επιχειρήσεων.
3: Ναι.
0: Είναι 7-8 χιλιάδες, 10, δεν ξέρω πόσο είναι τα δίδακτρα εδώ.
2: Mm-hmm. Τόσο πολλό είναι, τόσο πολλά είναι.
0: Πόσο θα είναι.
2: Δεν ξέρω.
0: Νομίζω τόσο πρέπει να είναι τα δίδακτρα.
3: Ωραία. Ας πούμε ότι είναι από 7 έως 10, για να έχουμε στο
0: στην ιατρική νούμερα που ξέρω είναι 20.
3: Ναι, 20. Α, στην ιατρική.
2: Και θα έχει και εργαστήρια.
0: Προφανώς. Είναι άλλη πίστη.
3: Άρα αν υποθέσουμε ότι είναι κατά μέσο όρο στα 10.
0: Στα 10.
2: Το θέμα είναι, πρέπει να κάνεις τη σύγκριση όμως. Το παιδί αυτό, το οποίο δεν μπήκε στην Ελλάδα, πρέπει να πάει κάπου στο εξωτερικό να σπουδάσει.
0: Μάλιστα.
2: Έτσι. Και τα βάζεις κάτω και λες, τι δίνει η Ελλάδα, αυτό τα δίδακτρα. Θα είναι κοντά στο σπίτι του, ίσως, το νίκη θα είναι εκεί. Είναι πιο φτηνό να μείνεις λοιπόν εδώ, εφόσον δίνουν το ίδιο επίπεδο σπουδών, έτσι. Σε σχέση με το πανεπιστήμιο.
0: Το ίδιο λέμε.
2: Στην Ιταλία ή στην Ολλανδία,
0: πούμε,
2: ή δεν ξέρω.
0: Να συγκρίνουμε την Πολόνια που έχει ένα πολύ καλό πανεπιστήμιο από τα παλαιότερα της Ιταλίας, αλλά. Πάλι δεν μπορούμε να κάνουμε σοβαρή σύγκριση, διότι αν συγκρίνουμε τα ιδιωτικά του εξωτερικού με τα ιδιωτικά της Ελλάδας,
3: ναι,
0: τα ιδιωτικά του εξωτερικού είναι ακριβότερα από της Ελλάδας.
2: Ναι.
3: Στα διδακτρά.
0: Στα διδακτρά.
3: Μάλιστα.
0: Όμως σου δίνει τη δυνατότητα ως Έλληνας από την Ευρωπαϊκή Ένωση να πας να εγγραφείς στο δημόσιο της Ιταλίας.
3: Όπου εκεί τα δίδακτρα είναι πολύ φθηνά.
0: Μηδέν.
2: Μα, ναι, μηδέν. Αλλά με κάποιο τρόπο πρέπει να μπει εκεί.
0: Πρέπει να μπει, προφανώ.
3: Με εξετάσει θα μπει. Με εξετάσει θα
0: μπει.
2: Ενώ εδώ δεν έχει καμία εξέταση. Δείχνει το χαρτί
0: σου.
3: Και πα και γράφει.
0: Όχι, λέω, εγώ είμαι τη άποψη. Εγώ είμαι υπέρ των ιδιωτικών πανεπιστημίων. Μην γίνει καμία.
3: Δεν εξήγησε.
0: Και είναι έγκλημα στη χώρα μα που δεν έχουμε το καλύτερο πανεπιστήμιο ναυτιλιακών στον πλανήτη. Mm-hmm. Το καλύτερο θα έπρεπε να είχαμε.
3: Τουριστικών επαγγελμάτων.
0: Τουριστικών, φιλοσοφία.
3: Βεβαίως, ιστορίας.
0: Ιστορίας.
2: Αρχαιολογίας.
0: Ναι, ναι, ναι. Δεν θα έπρεπε αυτά να ήμασταν top.
2: Είναι τα δημόσια πανεπιστήμια.
3: Σε κάποια από αυτά.
2: Σε κάποια από αυτά είναι πολύ καλά τα δημόσια.
0: Δεν θα έπρεπε το δημόσιο πανεπιστήμιο της Ελλάδος όπως το δημόσιο πανεπιστήμιο της Ιταλίας. Λέω εγώ. Αριστερή είναι και στην Ιταλία. Mm-hmm. Πολλά χρόνια έτσι. Να πούν. Έλα εδώ, κύριε Παπαδόπουλε. Θες να γίνεις αρχαιολόγος. Στη Ρώμη, στο Πανεπιστήμιο, στο Σαπιέντζα της Ρώμης. Μάλιστα. Μπορείς να κάνεις και στα Ιταλικά. Μπορείς να κάνεις και στα Αγγλικά. Πλήρωσε 8 κατοστάρικα και γίνε φοιτητής.
2: Ναι. Okay.
3: Θα μπορούσε αυτό.
0: Αυτή την αρτηριοσκλήρωση που έχουμε εδώ, εγώ δεν την καταλαβαίνω. Mm. Εγώ είμαι της άποψης ότι τα πανεπιστήμια πρέπει να δουλέψουν και να αφήσουν να μπει κόσμος μέσα. Καινούριος.
2: Εντάξει, πάντως πάμε. Είναι ένα.
0: Είναι βήμα μπροστά.
2: Ένα βήμα μπροστά. Δεν υπάρχει θέμα. Έτσι δεν είναι.
3: Μάλιστα. Λοιπόν, μέχρι εδώ για σήμερα. Ναι, έχει Champions League το βράδυ, παίζει ΑΕΚ.
0: Τι έχει?
3: Champions League, παίζει ΑΕΚ.
0: Απάς γήπεδο νότι.
3: Με τη Λεύσκη.
0: Τι έχεις εδώ.
3: 0-0 δεν είχε.
0: Απάς γήπεδο.
2: Εραστέχνης.
0: Α, εραστέχνης.
3: Εραστέχνης, μάλιστα. Λοιπόν,
0: με ποιον παίζει?
3: Με τη Λεύσκη Σόφιας. Το 0-0, ο επαναληπτικός το 0-0 είναι. Στο Champions League. Λοιπόν, σήμερα είναι η ΑΕΚ. Αύριο είναι η υπόλοιπη ομάδα. Παναθηναϊκός κυρίως αύριο. Μέχρι εδώ εμείς για σήμερα. Καλό υπόλοιπο ημέρας να έχετε.
2: Γεια σας.
0: Καλή επιτυχία στην ΑΕΚ.
3: Γεια σας.
0: Έρχεται Σπύρος Μάλης. Ο Σπύρος δεν είναι?
2: Ναι.
0: Για το μεσημβρινό μαγκαζίνο. Γεια σας.
11: Στον εξώστη.
12: Ναι, από εδώ βλέπεις τα πάντα.
11: Και σχολιάζεις τους πάντες.
12: Δεν θα μας ξεφύγει κανείς και τίποτα.
11: Ρεπορτάζ, ειδήσεις, παρασκήνια και συνεντεύξεις.
12: Από την πρώτη θέση της ενημέρωσης.
13: Στον εξώστη. Με τον Αντώνη Αντζολέτο και τον Γιάννη Καντέλη. Κάθε μέρα στις 10 το πρωί. Στον Sky 100,3.
14: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
15: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
16: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
17: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
16: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
17: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Το Magnifique.
18: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
19: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
20: Το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη, σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
19: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies.
21: Βάκχες, 30 Αυγούστου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
22: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
23: Έλα στην παρέα μας, φαντάρε.
22: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
24: Η ώρα είναι 2.

0: Καλό σας μεσημέρι, Τετάρτη 26 Αυγούστου σήμερα. Ακούτε το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky 100,3 και αρχίζουμε όπως πάντοτε με ειδήσεις σε τίτλους. Δικαιώματα αδειοδότησης επιχειρεί εμέσως να υφαρπάξει η Τουρκία σε ό,τι αφορά την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου. Τι δηλώνουν στο Μανώλη Κωστίδη πηγές από την Άγκυρα.
1: Λένε, επειδή είναι ένα έργο και μπορεί να γίνουν και άλλα έργα εκεί, για να μην υπάρχει ένα μποτιλιάρισμα ή κάποιο, να γίνει κάποιο λάθος, ναι, πρέπει να, να ενημερωθούμε και εμείς εκεί που έχουμε κυριαρχικά δικαιώματα.
2: Η Ελλάδα δεν πρόκειται να αφήνει αναπάντητη καμία απολύτως πρόκληση και δεν πρόκειται να υποχωρεί σε κανένα ζήτημα που αφορά το εθνικό της συμφέρον και τα εθνικά της δικαιώματα. Τελεία και παύλα.
3: Η δική μας πλευρά ουσιαστικά βλέπει ή τουλάχιστον καταγράφει όλο των ειδών τα σενάρια με ό,τι αυτό σημαίνει.
0: Μήνυμα του Πρωθυπουργού προς τους συνταξιούχους μετά την κατάργηση των περικοπών για τις συντάξεις χειρίας που είχαν γίνει επί ΣΥΡΙΖΑ. Κορυφώνεται η πολιτική αντιπαράθεση εν ώψη διεθνούς έκθεσης Θεσσαλονίκης, με την οικονομία να είναι παραδοσιακά το πεδίο της σύγκρουσης.
4: Τα χρήματα πρώτα απ' όλα δεν υπάρχουν σε λεφτόδεντρα και πρέπει να τα σεβόμαστε. Σύμφωνα. Και το κάθε τελευταίο ευρώ πρέπει να το σεβόμαστε. Λέτε η κυβέρνηση να έχει χρήματα τα οποία δεν θέλει να τα δώσει στους πολίτες.
5: Και στην ερώτηση του πώς αντιμετωπίζεται η μείωση του ΦΠΑ, είναι με τον ίδιο τρόπο που το αντιμετώπισε η κυβέρνηση στα νησιά. Εκτός εάν η κυβέρνηση ισχυρίζεται ότι αν το ΦΠΑ φοράει ισοσίβιο και πηγαίνει στα νησιά, περνάει στους καταναλωτές.
0: Υπάρχει ένα άλλο πεδίο αντιπαράθεσης, είναι αυτό μεταξύ Ανδρουλάκη Τσίπρα. Η απόφαση Τσίπρα να ανέβει πριν και μετά τον Ανδρουλάκη στη Θεσσαλονίκη ρίχνει λάδι στη φωτιά.
6: 2 του μήνα η ομιλία, 9 του μήνα πριν πάει στη Δήθα ο Ανδρουλάκης σε ένταξη τύπου. Δείχνει και δυστυχώς επιβεβαιωνόμαστε ότι κάνει μονομέτωπο αγώνα απέναντι στο Πασόκ και έχει πετάξει λευκή πετσέτα στη Νέα Δημοκρατία.
7: Η αγωνία του Πασόκ και της Νέας Δημοκρατίας να μην ακουστούν ξεκάθαρα και ολοκληρωμένα οι θέσεις συμπαράταξης.
0: Και είναι πολλά και αναπάντητα τα ερωτήματα για τις συνθήκες που χάθηκε στη θάλασσα ο Ισπανός επιχειρηματίας. Συνεχίζονται και σήμερα οι έρευνες για τον εντοπισμό του και πληθαίνουν ταυτόχρονα και τα σενάρια που εξετάζουν οι αρχές.
8: Τη σύζυγος του επιχειρηματία έχει επιστρέψει στην Ισπανία, είναι σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση, παρακολουθείται από ειδικούς, και οι Ιταλοί, λιμενικοί, αλλά και οι Έλληνες δεν έχουν απαντήσει σε πολλά ερωτήματα.
0: Η Δήμητρα Σταματιού ρυθμίζει σήμερα τον ήχο. Ο Τζέσι Αμπντουλάη έχει την άρχιση συνταξία. Μελίνα Σαμαραδέλη στην επιμέλεια παραγωγής. Στο τηλεφωνικό κέντρο η Αργυρό Γεμελιάρη. Στο μικρόφωνο Σπύρος Μάλης ό,τι αφορά τους συντελεστές. Και μπαίνουμε τώρα στην ειδησιογραφία. Και θα αρχίσουμε από την πολιτική αντιπαράθεση που πυροδοτεί η Διεθνής Έκθεση της Θεσσαλονίκης, με κυβέρνηση και αντιπολίτευση να συγκρούονται κυρίως στο πεδίο της οικονομίας, χωρίς να λείπουν ωστόσο και οι περιφερειακές συγκρούσεις, όπως αυτή που ακούσαμε ένα δείγμα προηγουμένως μεταξύ Πασόκ και Ελλάς, με αφορμή την άνοδο του Αλέξη Τσίπρα νωρίτερα από όλους στη Θεσσαλονίκη. Κίνηση που είναι, όπως λένε από κυβέρνηση και Πασόκ, λένε ότι είναι απρεπής και αλαζονική. Στο πλαίσιο λοιπόν της προθέρμανσης, ο Πρωθυπουργός έκανε σήμερα μία ανάρτηση όπου αναφέρεται στην κατάργηση των περικοπών που προβλεπόταν σε νόμο του ΣΥΡΙΖΑ, είναι ο νόμος Κατρούγκαλο, είναι ο νόμος για τις συντάξεις χειρίας. Στο πλαίσιο λοιπόν του ζεστάματος που ζεσταίνονται οι μηχανές για τη Θεσσαλονίκη, ο Πρωθυπουργός ξεκίνησε από τώρα, δίνοντας αν θέλετε και ένα δείγμα στα κοινά που θα απευθυνθεί. Γιατί άκουγα το πρωί και την εκπομπή εδώ στις 10 η ώρα το πρωί του Αντώνη Ατζολέτου και του Γιάννη Καντέλη, με πάρα πολύ παρασκήνιο και ειδήσεις, και άκουγα και τους δύο να λένε ότι είναι ένα κοινό που ενδιαφέρει τη Νέα Δημοκρατία. Δεν κάνω λάθος, Γιάννη? Καλό μεσημέρι.
9: Καθόλου, και προφανώς να ενδιαφέρει ένα κοινό το οποίο φτάνει μέχρι την κάλπη την ημέρα των εκλογών. Έχει πολύ μεγάλη συμμετοχή στην ουσία σε αυτές. Η Νέα Δημοκρατία ήταν ψηλά στους συνταξιούχους στις προηγούμενες εκλογικές αναμέτρησες. Προφανώς θέλει κάτι τέτοιο και σε αυτές. Αφού πριν σου πω για την ανάρτηση του Πρωθυπουργού για τη συντάξη, θα σου πω ότι θα ακολουθήσουν και πολλά άλλα μέτρα στην ΔΕΘ τα οποία θα αφορούν τους συνταξιούχους, από την αύξηση τουλάχιστον τα όσα μαθαίνουμε ως τώρα του επιδόματος το οποίο δίνεται κάθε έτος τον Νοέμβριο, αλλά και με τις αυξήσεις των συντάξεων και την μείωση της εισφοράς αλληλεγγύης.
0: Επειδή υπήρχαν αναφορές, αυτό είναι πολύ χρήσιμο που μας λες, που βγαίνει από το ρεπορτάζου, επειδή είχαμε επικεντρωθεί στην αλλαγή φορολόγησης ελευθερών επαγγελματιών, προκαταβολή φόρου, μικρομεσαίοι, το πακέτο έχει και επειδή είχαμε επικεντρωθεί

0: όπως λέει, είχε ανακοινώσει την νομοθετική ρύθμιση για την κατάργηση των περικοπών που προβλέπονταν στον νόμο Κατρούγκαλου. Οι συγκεκριμένες και μέχρι την Παρασκευή, την προσεχή Παρασκευή, σε δύο μέρες δηλαδή, θα ολοκληρωθεί η καταβολή των νέων συντάξεων, με 8.500 δικαιούχους να βλέπουν τις συντάξεις να αυξάνονται σημαντικά μέχρι στα επίπεδα πρώτης περικοπής που υπέστησαν. Άλλες 75.000 δεν θα επιστρέψουν αναδρομικά, ενώ άλλες 122.000 που έχουν δύο εθνικές συντάξεις θα τις δουν να διατηρούνται κανονικά. Ένα πρόβλημα λοιπόν που αφορούσε, λέει ο κύριος Μητσοτάκης, στην αναρτησή του, χιλιάδες οικογένειες, λύνεται οριστικά, αποκαθιστώντας μια μεγάλη κοινωνική αδικία. Το είπαμε, το κάνουμε. Ναι. Ένα μότο το οποίο νομίζω θα συνοδεύει πολλές κυβερνητικές τοποθετήσεις.
1: Αυτό τώρα ήταν ένα μέτρο που είχε ανακοινωθεί. Απλά θα το δουν οι συνταξιούχοι στην πληρωμή τους τώρα και το επαναφέρει ο Πρωθυπουργός. Αλλά φαντάζομαι ότι είναι και κάποια μέτρα που πρέπει να μπαίνεις με κωδικό στο δωμάτιο που τα συζητάνε.
0: Ναι. Είναι πολύ δύσκολο να βγουν προς τα έξω, διότι αρκετά από αυτά, διότι προφανώς
1: θέλει το στοιχείο της
0: έκπληξης, να έχει κάποιες εκπλήξεις, και νομίζω ότι σίγουρα θα υπάρξουν κάτι από όσα έχουν κλειδώσει, γιατί αυτή είναι η εικόνα, ότι έχουν κλειδώσει τα περισσότερα μέτρα. Σίγουρα ακόμα δεν το έχουμε πληροφορηθεί, αλλά η προσπάθεια, όπως ξέρεις, θα συνεχιστεί μέχρι το Σάββατο το επόμενο.
1: Σε ευχαριστώ, Γιάννη. Καλή συνέχεια, να είσαι καλά. Ο Γιάννης Καντέλης αναφέρθηκε στο μέτρο για τους συνταξιούχους, στην κατάρριξη δηλαδή των περικοπών, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
2: Από σήμερα μέχρι την Παρασκευή θα έχει ολοκληρωθεί η καταβολή των νέων συντάξεων. Συνολικά, 8.500 δικαιούχοι θα δουν τις συντάξεις τους να αυξάνονται σημαντικά μέχρι και στα επίπεδα πρώτης περικοπής που υπέστησαν. Επιπλέον, περίπου 75.000 συνταξιούχοι δεν θα χρειαστεί να επιστρέψουν αναδρομικά ούτε ένα ευρώ, ενώ 122.000 συνταξιούχοι που έχουν δύο εθνικές συντάξεις, αυτές θα διατηρηθούν κανονικά.
1: Τώρα, όπως είπαμε, το πεδίο της οικονομίας είναι ένα πεδίο όπου θα δούμε να εντείνεται η πολιτική αντιπαράθεση εν ώψη διεθνούς εκθέσεις Θεσσαλονίκης. Δεν άφησε να πέσει κάτω το ΠΑΣΟΚ, δεν άφησε να πέσει κάτω η σημερινή ανάρτηση του Πρωθυπουργού. Ταυτόχρονα βλέπω πολύ αιχμηρά σχόλια και κατά Τσίπρα με την επιλογή του να ανέβει πριν και μετά τον Ανδρουλάκη. Αλλά όταν έχουμε τη Δέσποινα Βλεπάκη, εγώ περιτεύω. Γεια σου, Δέσποινα, καλό μεσημέρι.
3: Γεια σου, Σπύρο. Συγκεκριμένα άστραψε και βρόντιξε μετά τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού για τους συνταξιούχους ο Κώστας Τσουκαλάς, ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ. Όπως είπε χαρακτηριστικά, οι συνταξιούχοι δεν είναι λωτοφάγοι και δεν έχουν αμνησία. Δεν ξεχνούν ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας υπερασπίστηκε το νόμο του Κατρούγκαλου στο ΣΤΕ και εξέδωσε την εγκύκλιο Τσακλόγλου για τη μία εθνική σύνταξη και βεβαίως ζήτησε να δεχθεί η κυβέρνηση τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ, ανάμεσα στις προτάσεις που θα τις δούμε να επαναλαμβάνονται και στις ΔΕΘ, έχουν ήδη όμως παρουσιαστεί από τη Χαριλάου Τσικούπη, είναι η επαναφορά της 13ης σύνταξης, όπως ξέρεις, και η επαναφορά του ΕΚΑΣ. Και άλλα όμως μέτρα ετοιμάζονται στη Χαριλάου Τσικούπη, είναι πυρετώδεις οι διεργασίες και για την 3η του Σεπτέμβρη, που αυτή τη φορά θα γίνει στο Ηράκλειο Κρήτης, τη γενέτειρα του Νίκου Ανδρουλάκη. Δεν είναι η πρώτη φορά που η 3η Σεπτέμβρη μεταφέρεται εκτός Αθηνών, είναι όμως σπάνιο να βλέπουμε το ΠΑΣΟΚ να μεταφέρει αυτή την πολύ μεγάλη εκδήλωση που την περιμένει πολύ ο κόσμος της παράταξης εκτός Αθηνών, άρα είναι πολύ μεγάλο το στοίχημα που έχει βάλει ο Νίκος Ανδρουλάκης και οι στενοί του συνεργάτες και βεβαίως όλο και εντείνεται η επίθεση απέναντι στον
1: στον Άλεξη, αλλά να μιλώ λίγο στα του ΠΑΣΟΚ Νέα Δημοκρατία. Βλέπω να επιμένουν πολύ και από το ΠΑΣΟΚ να αναφέρουν συνεχώς τη λέξη το κοστολογημένο πρόγραμμα. Προφανώς το κάνουν για να απενεργοποιήσουν ένα επιχείρημα από την πλευρά της κυβέρνησης, ότι ξέρετε εσείς της αντιπολίτευσης μοιράζετε από το λευτό δέντρο αλόγιστα. Και βλέπω να επιμένει το ΠΑΣΟΚ ότι θα δείτε ένα πρόγραμμα που έχουμε υπολογίσει και το τελευταίο ευρώ. Δηλαδή, βλέπω να επιμένουν πολύ σε αυτό.
3: Κοίταξε, από τη Χαριλάου Τρικούπη επενδύουν στο πρόγραμμά τους. Θεωρούν ότι ένα από τα βασικά τους όπλα είναι το κοστολογημένο πρόγραμμα, το οποίο έχουμε μελετήσει πάρα πολύ. Είδαμε και πέρυσι, που για πρώτη φορά ανέβηκε ο Νίκος Ανδρουλάκης ως αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης, να παρουσιάζει μια προσμία τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ, μάλιστα τότε ζήτησε για εκλογές.
1: Ναι.
3: Εγώ καταλαβαίνω ότι και φέτος και ξέρω ότι έχουν βάλει κάτω και συσκέπτονται συνεχώς και περιμένουμε να ανακοινώσει και κάποια μέτρα έκπληξη τα οποία οραματικά θα παρουσιάσουν ο Ανδρουλάκης, διότι θα μιλήσει για το πώς ονειρεύεται την Ελλάδα του 2030 με το ΠΑΣΟΚ στην κυβέρνηση.
1: Και ίσως και αυτό.

0: αυτό είναι ένα πάτημα για να παρατεθεί, για να κάνω τη γέφυρα σε αυτό που ήθελες να πεις, με τον Αλέξη Τσίπρα.
1: Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι είδαμε στην αρχή, όταν πρώτα εμφανίστηκε το κόμμα Τσίπρα, το Πασόκ να κρατάει τη χαμηλών τόνων να είναι.
0: Δεν το βλέπω τις τελευταίες μέρες, Δέσποινα.
1: Όχι, τις τελευταίες αρκετές μέρες έχει αλλάξει και τον τόνο φυσικά έχει δώσει ο Νίκος Ανδρουλάκης ήδη πριν από τις διακοπές του 15 Αυγούστου. Βεβαίως υπάρχουν και κινήσεις που έχουν ενοχλήσει ιδιαιτέρως τη Χαριλάου Τρικούπη. Δηλαδή το γεγονός ότι ο Αλέξης Τσίπρας επέλεξε να πάει στη Θεσσαλονίκη 2 Σεπτέμβρη, μια μέρα πριν από την 3η Σεπτέμβρη, που παραδοσιακά τορτάζεται η μέρα.
0: Ναι. Από όπου και αν το πιάσεις, υπάρχει σημειολογία να στην όλη κατάσταση. Ναι.
1: Πρόγραμμά του εκτιμούν πολύ ότι είναι σαν να έχει κηρύξει ένα μονομέτωπο αγώνα κατά του Πασόκ στην πραγματικότητα η Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα. Και βεβαίως δεν θέλουν σε καμία περίπτωση να το αφήσουν αυτό αναπάντητο. Αυτό που λένε είναι ότι καταρχάς βλέπουν ένα μονομέτωπο κατά του Πασόκ, ότι αυτό όπως ισχυρίζονται βολεύει την κυβέρνηση, διότι θεωρούν τον Αλέξη Τσίπρα έναν βολικό αντίπαλο. Και υπάρχει ένα ακόμα επιχείρημα που ακούω σε πηγαδάκια τη Χαριλάου Τρικούπη, ότι στην πραγματικότητα θέλει να μιλήσει πρώτος, διότι δεν έχει πρόγραμμα.
0: Μάλιστα.
1: Και επειδή είναι αγκάθι το πρόγραμμα, θέλει να μιλήσει πρώτο οι απόψεις. Τώρα καταλαβαίνουμε ότι όσο πηγαίνουμε προς τις κάλπες, θα εντείνονται τα διλήμματα και είμαστε με τη δεύτερη θέση, η οποία μπορεί να έχει ένα δημοσκοπικό αέρα ο Αλέξης Τσίπρας και να ανεβαίνει έτσι.
0: Αλλά το Πασόκ πιστεύει ότι θα καταφέρει να το ανατρέψει αυτό μέχρι τις εκλογές.
1: Το πρόγραμμα.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Δέσποινα. Καλή συνέχεια. Εύχομαι καλή δύναμη. Ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Τσουκαλάς, για το θέμα των συντάξεων εδώ συγκεκριμένα.
2: Οι συνταξιούχοι δεν είναι ερωτοφάγοι, ούτε έχουν πάθει αμνησία. Μπορεί ο Πρωθυπουργός να δέχτηκε την τελευταία στιγμή την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για κατάργηση των περικοπών του νόμου Κατρούγκαλου, αλλά κανείς δεν ξεχνάει ότι η δική του κυβέρνηση υπερασπίστηκε ένα μόλις χρόνο πριν στο Συμβούλιο της Επικρατείας τον νόμο Κατρούγκαλου απέναντι στις προσφυγές των συλλόγων συνταξιούχων κυρίας.
0: Και η τομεάρχης κοινωνικής πολιτικής της Ελλάς, του κόμματος Τσίπρα, η κυρία Αντωνοπούλου, ήταν στο Μέγκα.
3: Όταν επιχαίρει για τους μισθούς πιανού, επιχαίρει την ώρα που έχουν τη τελευταία αγοραστική δύναμη στην Ευρώπη. Επιχαίρει όταν το μέσο εισόδημα στην Ελλάδα είναι 17.000, ενώ το μέσο εισόδημα στην Ευρώπη είναι 38.000. Άρα λοιπόν επιχαίρει για ποιο πράγμα.
0: Τα βέλη κατά του Πρωθυπουργού, τα βέλη τώρα του κυρίου Γεωργιάδη κατά του κυρίου Τσίπρα. Ο κύριος Γεωργιάδης, ο Υπουργός Υγείας, ήταν στο Open.
4: Μιλάμε για έναν αρχηγό που έγραψε ένα βιβλίο στο οποίο υβρίζει όλους τους πρώην συνεργάτες του. Μιλάμε για έναν αρχηγό τώρα κόμματος που έχει εξευτελίσει όλο το πρώην κόμμα του. Αν είναι σε όλα αυτά θεωρείται δείγματα καλού χαρακτήρα.
0: Αφήσαμε επίτηδες, δηλαδή πιάσαμε το πολιτικό σκέλος στην αρχή και αφήσαμε επίτηδες στο τέλος τον Νίκο Φιλιππίδη. Να ακούσουμε πρώτα τις εξαγγελίες τις πολιτικές, γιατί ο Νίκος πάντοτε βάζει τα πράγματα στη θέση τους. Γεια σου Νίκο, καλό μεσημέρι.
5: Γεια σου Σπύρο, καλό μεσημέρι. Σε εσάς άκουσα και με τη Δέσποινα και με τον Γιάννη και τα θέματα των συνταξιούχων, που είναι βέβαιο ότι θα απασχολήσουν πάρα πολύ τη ΔΕΤ, και βέβαια η αντιπαράθεση για τα προεκλογικά προγράμματα. Να θυμίσουμε ότι σε αυτές τις εκλογές είναι ενεργοποιημένο, τις εκλογές δηλαδή της προσεχής, είναι ενεργοποιημένο το σύστημα του Δημοσιονομικού Συμβουλίου για τον ακριβή υπολογισμό και την κοστολόγηση των προγραμμάτων, οικειοθελώς. Από τα κόμματα.
0: Ναι.
5: Αυτό γιατί είναι ένας νέος θεσμός.
0: Έχεις δίκιο.
5: Έχεις όλοι δίκιο, να κρυθούν.
0: Έχεις δίκιο, αλλά είναι προαιρετική η προσφυγή για τα κόμματα σε αυτό. Όποιο θέλει πάει.
5: Και αυτό κάτι σημαίνει.
0: Αν θέλει τα ανακοινώνει, δηλαδή ρωτάει το ένα κόμμα, δεν θέλω να πω, ρωτάει. Εγώ θέλω, τάζω στους ψηφοφόρους μου αυτό. Πόσο θα κοστίσει. Εάν η ερώτηση δεν βολεύει, δεν την ανακοινώνει καθόλου. Και επίσης ένα άλλο μειονέκτημα που εντοπίζω σε αυτό είναι ότι έχουν περιθώριο τα κόμματα να καταθέσουν απόψεις για προτάσεις για αξιολόγηση, κοστολόγηση μέχρι πριν από νομίζω ένα τρίμηνο πριν τις εκλογές. Οπότε νομίζω ότι στο τελευταίο δίμηνο που δεν θα υπάρχει τέτοιο περιθώριο από το Δημοσιονομικό Συμβούλιο θα πέφτουν υποσχέσεις βροχή.
5: Εγώ απλώς θα πω, έτσι, για να εξηγούμαστε νωρίς, ότι στην Ολλανδία που υπάρχει εδώ και δεκαετίες το συγκεκριμένο σύστημα, το μόνο κόμμα που δεν κατέθεσε προεκλογικό του πρόγραμμα προς Χριστολόγηση. Ήταν το χαμένο στο νήμα, κυριολεκτικά, ακροδεξιό λαϊκιστικό κόμμα. Το οποίο ήταν το μόνο το οποίο δεν υπέβαλε προς Χριστολόγηση.
0: Το αξιολογεί ο κόσμος, Νικό, ο ψηφοφόρος.
5: Και πολλοί θεωρούν. Και πολλοί θεωρούν ότι με αυτόν τον τρόπο έχασε τις εκλογές στο τέλος. Γιατί πήγαινε για μεγάλη νίκη.
0: Να σε ρωτήσω κάτι όμως τώρα. Κάτσε και δύο-τρία πρακτικά θέματα. Για το συνταξιούχο. Άφησε να ενωθεί ο Γιάννης Καντέλης, όχι άφησε να ενωθεί, με το ρεπορτάζ του ότι θα δώσει στους συνταξιούχους. Είναι αυτό που συζητείτε ότι θα παρουσιάσει η κυβέρνηση ως 13η σύνταξη, δηλαδή θα αυξήσει αυτό το επίδομα που δίνει κάθε χρόνο, θα το πάει κοντά στην εθνική σύνταξη και θα το παρουσιάσει ως 13η. Είναι βάσιμο αυτό το σενάριο που σου λέω τώρα με λίγα λόγια?
5: Η κυβέρνηση δεν θα το πει 13η, γιατί έχει ταχθεί κατά τη 13η. Όπως για παράδειγμα δεν μειώνει ΦΠΑ, είναι κατά του ΦΠΑ, ενώ μειώνει συνεχώς ΦΠΑ. Αλλά από πέρσι, όταν μονιμοποιήθηκε το 300, που όπως πολύ σωστά είπε ο Γιάννης, διένει τον Νοέμβριο, αυτό το 300, η αλήθεια είναι, θύμιζε πάρα πολύ το 250 το ενδιάμεσο πριν την κατάργηση των δώρων, το οποίο δίνονταν το Πάσχα και το καλοκαίρι και το 500 τα Χριστούγεννα. Έχω την αίσθηση ότι θα επιχειρηθεί να πλησιάσει το 500, δηλαδή τα 300 ευρώ να πλησιάσουν ενδεχομένως και την εθνική σύνταξη των 444 ευρώ αυτή τη στιγμή είναι, και να φτάσουν σε αυτό το επίπεδο. Και τότε πραγματικά θα βρισκόμαστε εξαιρετικά κοντά στα επίπεδα του ενδιάμεσου, επαναλαμβάνω, καθεστώτος μέχρι την κατάργηση των δώρων, που ήταν, το θυμούνται νομίζω πολύ καλά οι συνταξιούχοι, που ήταν μετά το μετά το πρώτο μνημόνιο. Στο δεύτερο μνημόνιο καταργήθηκαν τα δώρα και από τότε δεν έχουν επιστρέψει. Άρα είναι πολύ πιθανό να δούμε ένα πολύ υψηλότερο από το αναμενόμενο επίδομα για τους συνταξιούχους, συν την ετήσια αύξηση, η οποία σε ένα βαθμό σημαντικό, πρέπει να σου πω, έχει ροκανιστεί από τον πληθωρισμό σε βαθμό εξαφανίσεως, έτσι. Γιατί με άλλο σενάριο, χωρίς πόλεμο, είχε φτιαχτεί η αύξηση, και με άλλο σενάριο τελικά εκτελέστηκε. Κοντά στο 2,3-2,4 ήταν η αύξηση των συντάξεων. Πλέον ο πληθωρισμός έχει κινηθεί σε ψηλότερα επίπεδα, τουλάχιστον για το πρώτο 7, για το 7, τους 7 πρώτους μήνες του έτους.
0: Μάλιστα. Νίκο, ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.
5: Σπύρο.
0: Ευχαριστώ, Νίκο Φιλιππίδη. Ήταν, επειδή μιλάμε συνέχεια για συντάξεις, να ρίξουμε μια ματιά και στα καύσιμα. Τι γίνεται με πετρέλαιο και βενζίνη? Ο κύριος Νίκος Παπαγεωργίου, πρόεδρος των Πρατηρούχων Εμπόρων Καυσίμων Αττικής, ήταν στο Open.
6: Το σούπερ πετρέλαιο είναι περίπου στα 9 λεπτά πιο ακριβό.
7: 2,
6: δηλαδή
7: 13,
6: είναι στα 2,12. Η κατοστάρα βενζίνη είναι πάνω από 2,30 σχεδόν σε όλα τα πρατήρια της χώρας. Για τη βενζίνη αμόλυβδη, λίγο κάτω από τα 2 ευρώ τις αμέσως επόμενες ημέρες. Και για το πετρέλαιο η μείωση ήταν ακόμα μεγαλύτερη, εφόσον μείνουμε σε αυτά τα επίπεδα. Αυτό που κρατάει χαμηλά τις τιμές είναι οι επιδοτήσεις. Μέχρι 31 Αυγούστου. Αν τραβήξουν τις επιδοτήσεις, η τιμή θα ανέβει αρκετά περισσότερο.
0: Είναι και μια κατάσταση που διαμορφώνεται με βάση και τις διεθνείς εξελίξεις, τις οποίες θα δούμε στη συνέχεια. Αυτή η αγορά καυσίμων, όπως πολύ καλά το έχουμε νιώσει στην τσέπη μας. Τώρα θα αλλάξουμε θέμα. Οι πολύ υψηλές θερμοκρασίες που επικρατούν αυτό το τελευταίο δεκαήμερο του Αυγούστου, σε συνδυασμό και με άλλους παράγοντες, έχουν προκαλέσει μια κινητοποίηση των αρχών, συγκεκριμένα της πυροσβεστικής, ενώ για πυρκαγιές. Είχαμε αρκετές σε όλη τη χώρα που χρειάστηκε να κινητοποιηθεί μεγάλη δύναμη. Σε λίγο θα ακούσουμε και τον κύριο Τουρνά, ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας, ήταν εδώ καλεσμένος στο Άρε Πορτοσάλτε στο Sky. Να τα πάρουμε με τη σειρά. Ο Μάριος Γιαννόπουλος μας περιμένει. Γεια σου, Μάριε, καλό μεσημέρι.
8: Καλησπέρα, Σπύρο. Πραγματικά σε κόκκινο συναγερμό έχουν τεθεί οι πυροσβεστικές δυνάμεις, διότι οι άνεμοι που υπάρχουν αλλά και οι πυρομετεωρολογικές συνθήκες που είναι υψηλές λόγω της ζέστης ευνοούν την εκδήλωση πυρκαγιών. Είχαμε δεκάδες πυρκαγιές εχθές. Αυτές που απασχόλησαν βέβαια πάρα πολύ ήταν στην Κερατέα και στην Βιωτία, αλλά και στην Σαλαμίνα. Εκεί έπεσε το βάρος. Ευτυχώς κατεσβέστησαν μετά από αρκετές ώρες. Και δεν υπήρξε κάτι σοβαρό σε ό,τι αφορά οικισμούς, ό,τι αφορά, ας πούμε, το να κάνουν κάποια σπλήκη κτλ. Πέρα από την Κερατέα που είχαμε κάποιες μάντρες οι οποίες επλήγησαν. Απ' την άλλη και στην Βιωτία όπου βρεθήκαμε εκεί έκυγε σε χορτολιβαδική έκταση, οπότε η δυναμική της φωτιάς δεν ήταν τέτοια ούτως ώστε να κινδυνεύσει κάποιος οικισμός. Προληπτικά εκενώθηκαν οι τσουκαλάδες εκεί στη Λιβαδιά, αλλά κατά τα άλλα χάρη την κινητοποίηση των εναέριων μέσων παίξε πολύ μεγάλο ρόλο οι πυρκαγιές αντιμετωπίστηκαν σημαντικά και όλο το βράδυ εννοείται επιχειρούσαν και οι πήγες δυνάμεις.
0: Μάλιστα, ευχαριστώ πάρα πολύ, Μάρια. Ο Μάριος Γιαννόπουλος. Να ακούσουμε τώρα τι είπε ο κύριος Τουρνάς, ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Ήταν εδώ στον Άρη Πορτοσάλτε. Μίλησε για το καλοκαίρι και τις προκλήσεις που αντιμετώπισε. Όχι, αντιμετώπισε, δεν τελείωσε. Ακόμα συνεχίζεται η αντιπυρική περίοδος και όπως για παράδειγμα μας είπε ο Μάριος Γιαννόπουλος και με πυρκαγιές πολύ επικίνδυνες, αλλά έναν απολογισμό της έως τώρα περίοδου από τον κύριο Τουρνά.
7: Μέχρι σήμερα μετράμε 3.083 πυρκαγιές από την έναρξη της αντιπυρικής. Οι 830 είναι μόνο μέσα στον Αύγουστο. Είναι ένας πάρα πολύ μεγάλος αριθμός πυρκαγιών. Συγκριτικά βέβαια με τα προηγούμενα έτη, να πω ότι έχουμε μία μείωση της τάξης του 20%. Έχουν καεί 300.000 στρέμματα, από τα οποία περίπου τα 35.000 στρέμματα είναι δάση. Τέσσερις πυρκαγιές ήταν εκείνες που μας έδωσαν τα 2/3 των καμένων εκτάσεων.
0: Αρκετές από αυτές τις πυρκαγιές που ακούσατε είχαμε φέτος Σαλαμίνα και επικίνδυνες πυρκαγιές, πυρκαγιές που κόστησαν και τη ζωή δύο ανθρώπων. Στην Σαλαμίνα είχαμε ακόμη μια πυρκαγιά χθες και μάλιστα σε περιοχή πολύ κοντά στον Άφθαθμο. Υπήρχε πολύ γρήγορη η κινητοποίηση από την πυροσβεστική και επίσης πάρα πολύ γρήγορη ήταν και η επέμβαση από τους ανθρώπους του Δήμου με τις υδροφόρες και έτσι μπόρεσε να μην ξεφύγει η κατάσταση. Ο κ. Παναγόπουλος, Δήμαρχος Σαλαμίνας, στο Open.
9: Η φωτιά ξεκίνησε μέσα στον αύσταθμο, δεν επεκτάθηκε εκτός του αυσταθμού. Μέχρι αργά το βράδυ και σήμερα συνεχίζουμε, έχουμε στείλει πάλι τις υδροφόρες μας και δεν κινδύνευσαν κατοικημένες περιοχές.
0: Αυτά με τις πυρκάγιες. Τώρα στο θέμα με τα κρούσματα από τον ιό του Δυτικού Νείλου. Είναι πάρα πολλά και οι επιστήμονες παρακολουθούν με προβληματισμό τις καταγραφές που γίνονται από τον ΕΟΔΗ. Έχουν εκτοξευθεί οι αριθμοί των κρουσμάτων. Έχουμε πάρα πολλούς θανάτους. Οι αριθμοί είναι τέτοιοι που λένε ότι ίσως ξεπεράσουμε ακόμη και χρονιές που ήταν χρονιές ρεκόρ. Αλλά ακόμα βεβαίως είμαστε τον Αύγουστο. Η Ματίνα Πολυχρόνη μας περιμένει. Γεια σου, Ματίνα.
10: Καλησπέρα, Σπύρο, καλησπέρα. Πραγματικά υπάρχει ανησυχία και αυτό γιατί φαίνεται σιγά σιγά να σημειώνεται ένα ρεκόρ επτά-ετίας. Ειδικοί προς το παρόν ελπίζουν ότι δεν θα δούμε τους αριθμούς που είχαμε δει το 2018. Όπως και να έχει όμως, πλέον σε 63 δήμους σε όλη τη χώρα έχουν καταγραφεί κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου. Έτσι, οι δήμοι σε συνεργασίες με τις περιφέρειες εντατικοποιούν τους ψεκασμούς κατά των κουνουπιών, επιστρατεύοντας ακόμη και ντρόουν. Τώρα, σε ό,τι αφορά στα στοιχεία στην χώρα μας σε σχέση με την περσινή περίοδο, τα κρούσματα είναι σχεδόν τριπλάσια. Το 2025 είχαμε αντικτικά 47 κρούσματα αντίστοιχη χρονική περίοδο. Φέτος έχουμε 157. Ενώ έχουμε και 13 θανάτους. Βέβαια, στις επόμενες ώρες το απόγευμα θα έχουμε και τα επικαιρευμένα στοιχεία ακριβώς από τον ΕΟΔΗ για να δούμε και τι αλλαγή υπάρχει στην επιδημιολογική εικόνα. Τώρα, από εκεί και πέρα, στο επίκεντρο του ιού βρίσκεται η Αττική με 39 δήμους να βρίσκονται σε αυξημένο κίνδυνο για κρούσματα. Και το ανησυχητικό που μεταφέρουν οι ειδικοί είναι ότι η έξαρση αναμένεται να διαρκέσει μέχρι και τέλη Οκτωβρίου.
0: Τέλειο Οκτωβρίου. Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ, Ματίνα. Μέχρι και τέλος Οκτωβρίου, οπότε θα αρχίσουν να πέφτουν και οι θερμοκρασίες. Αυτό είναι μια εκτίμηση, έτσι, ανάλογα και με τις μετεωρολογικές συνθήκες. Τότε θα προχωρήσουμε σε μια υποχώρηση των κρουσμάτων. Αν είναι πάρα πολλά, ο κύριος Μαγιορκίνης, ο καθηγητής Γκίκας Μαγιορκίνης, το πρωί στον Sky.
11: Έχουμε όντως μια αυξημένη δραστηριότητα τα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου. Δεν θα δούμε εικόνες τύπου COVID, έτσι, οπότε. Ναι. Να μην ανησυχεί ο κόσμος και δεν θα δούμε πολύ περισσότερα κρούσματα από αυτά που ήδη βλέπουμε. Οι περισσότεροι άνθρωποι το περνάνε στο πόδι. Όταν λέω περισσότεροι, μόνο ένα στα 140 με 150 άτομα θα εμφανίσει τα συμπτώματα που θα οδηγήσουν στο νοσοκομείο.
0: Πάρα πολλά κρούσματα σε αρκετούς δήμους της Αττικής έχουν καταγραφεί και μάλιστα γίνονται ακόμη και αυτή την περίοδο ψεκασμοί για τα κουνούπια. Πάρα πολλά κρούσματα τα οποία εντοπίζονται και κοντά σε χώρους όπου υπάρχουν και λιμνάζουν τα ύδατα. Εκεί δηλαδή που υπάρχουν και συνθήκες να υπάρχουν και πολλά κουνούπια. Ο κύριος Βασιλακόπουλος, ο πρόεδρος του ΕΟΔΗ, στο Open.
12: θα έχουμε για τις επόμενες 2-3 εβδομάδες και νέα κρούσματα. Θα αρχίσουμε να μπαίνουμε σε αποκλιμάκωση το Σεπτέμβρη και θα τελειώσει το πρόβλημα τον Οκτώβρη. Κάθε εβδομάδα θα έχουμε καινούργια κρούσματα για τις επόμενες 2-3 εβδομάδες. Φέτος εντοπίστηκε ξαφνικά το πρόβλημα κυρίως στην Αττική. Είχαμε το θερμότερο χειμώνα που ευνοεί την ανάπτυξη των κουνουπιών αλλά και τη συντήρησή του. Ταυτοχρόνως ακολούθησε μία άνοιξη που είχε πολλές βροχές και υγρασία.
0: Ήταν ο πρόεδρος του ΕΟΔΗ, στο όπεν και ο κύριος Γεωργιάδης, ο υπουργός Υγείας.
13: Δεν είμαστε στο μεγαλύτερο πίκο όλων των εποχών. Το μεγαλύτερο πίκο των τελευταίων ετών είναι το 2017. 17-18, εκείνη τη χρονιά. Τώρα είμαστε πολύ χαμηλότερα. Τότε είχαμε 50 θανάτους, είμαστε στους 13. Είμαστε αυξημένοι σε σχέση με πέρσι. Το Υπουργείο Υγείας δεν κάνουν τους ψεκασμούς. Τους ψεκασμούς τους κάνουν οι περιφέρειες και οι Δήμοι.
14: Ψεκασμούς.
13: Σύμφωνα με την ενημέρωση που έχω από τον ΕΟΔΗ, υπάρχουν δήμαρχοι στη χώρα που δεν κάνουν ψεκασμούς.
0: Μετά τις διαφημίσεις θα έχουμε μαζί μας τον Μανώλη Κωστίδη. Ο Μανώλης Κωστίδης έχει δηλώσεις από τουρκικές πηγές για το τι προτίθεται να κάνει η Τουρκία σχετικά με την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου. Έχει ένα πολύ πλούσιο ρεπορτάζ σήμερα, αμέσως μετά τις διαφημίσεις.
15: Περιδιαβαίνοντας την Αθήνα και τον Πειραιά του 19ου αιώνα. Ο δημοσιογράφος συγγραφέας Νίκος Βατόπουλος, ο καθηγητής ιστορίας της τέχνης Μάνου Στεφανίδης και ο σκηνοθέτης Νίκος Διαμαντής, με αφηγήσεις που σκαλίζουν την ιστορία, μας γυρίζουν στις αθηναϊκές και πειραϊκές γειτονιές των πρώτων 100 χρόνων του ελληνικού κράτους, γνωρίζοντας την ιστορία μας. Κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί. Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
16: Επόμενος.
17: Ναι.
16: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
17: Ναι, εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
16: Τώρα προκαλείς, λέγε.
17: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
16: Τι δελτίο, τον 12?
17: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
16: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
17: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
16: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
18: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
19: Τον Αύγουστο, ο Μίκη, ο Γκούφι και οι συναρπαστικές τους περιπέτειες είναι στην Καθημερινή. Κάθε εβδομάδα, ένας νέος τόμος από τη συλλογή Disney Editor's Choice. Αυτή την Κυριακή, η Αυτοκρατορία των Πάγων. Ένας αδίστακτος δικτάτορας από τη μακρινή παγετωνία απειλεί να καταστρέψει τον κόσμο. Θα τα καταφέρει την Κυριακή με την Καθημερινή.
20: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει με 10 χρόνια εγγύηση στο Συμπιεστή.
21: Ο Καταφαντασίαν Ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο Καταφαντασίαν Ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
22: 31 Αυγούστου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
0: Και ερχόμαστε σε αυτό που σας προανήγγυλα, στον Μανώλη Κωστίδη. Ο Μανώλης έχει για ακόμη μια φορά ένα ρεπορτάζ, το διαβάζουμε στην Καθημερινή, το οποίο βλέπω είδα να κυριαρχεί σε όλα τα τηλεοπτικά πάνελ ως θέμα συζήτησης. Είναι οι πληροφορίες του Μανώλη Κωστίδη που έχει από πηγές στην Άγκυρα για το πώς προτίθεται η Τουρκία να αντιμετωπίσει, να διαχειριστεί το θέμα της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου. Επιχειρεί να υφαρπάξει κυριαρχικά δικαιώματα μέσω αυτής της θέσης, που είναι μια θέση βέβαια υπάγια της Τουρκίας με τις γνωστές αιτιάσεις που έχει. Μάλιστα ο Μανώλης μας ενημέρωσε και για μια είδηση που βγήκε λίγο νωρίτερα, είναι για τα θαλάσσια πάρκα. Νομίζω ότι η Τουρκία έβγαλε και χάρτες τώρα πια επισήμως. Μην λέω εγώ, αλλά Μανώλη, αυτούς έχουμε εδώ μαζί μας. μας. Γεια σου. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Στο ζήτημα της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κύπρου Ελλάδος, χθες το απόγευμα προσπαθήσαμε να επικοινωνήσουμε με τις τουρκικές πηγές. Τουρκοί αξιωματούχοι μας ξεκαθάρισαν ότι η Τουρκία ναι μεν δεν αντιτίθεται, λένε, σε έργα υποθαλάσσιων καλωδίων, ούτε επιδιώκει να παρεμποδίσει την ανάπτυξη διεθνών υποδομών, αλλά όταν προγραμματίζονται δραστηριότητες έρευνας υπόσχεσης καλωδίων σε θαλάσσιες περιοχές επί των οποίων η Τουρκία έχει δηλώσει και διατηρεί κυριαρχικά δικαιώματα και δικαιοδοσία, το κράτος της σημαίας των εμπλεκόμενων πλοίων θα πρέπει πριν την έναρξη των δραστηριοτήτων αυτών να επικοινωνεί με την Τουρκία μέσω της διπλωματικής οδού με στόχο να διασφαλίζεται η απαραίτητη συνεργασία, ο συντονισμός και η αποφυγή αλληλοεπικάλυψης ή σύγκρουσης δραστηριοτήτων. Τι εννοούμε, λέει η Τουρκία. Εμείς δεν λέμε όχι στο να γίνει ένα έργο. Λέμε ότι εκεί που λένε ότι θα γίνει το έργο είναι η περιοχή που έχουμε κυριαρχικά δικαιώματα, δηλαδή έχουμε κηρύξει υφαλοκρηπίδα, το τουρκολιβικό μνημόνιο και όλο το υπόλοιπο μέρος της θαλάσσιας δικαιοδοσίας της Τουρκίας, όπως υποστηρίζει. Και το κράτος που θα κάνει έρευνες με τα πλοία ή θα ποντίσει το καλώδιο, έχει σημασία αυτή η λεπτομέρεια, πρέπει να συντονιστεί και να ενημερώσει και την Τουρκία. Τώρα, θα μου πει ο Σπύρος Μάλης, ποιο κράτος, η Ελλάδα, η Γαλλία, είναι ένα ερώτημα αυτό.
0: Με ποια σημαία θα βγει το πλοίο?
1: Βεβαίως. Και μπορεί να μην είναι, δηλαδή, ακόμα και η γαλλική πλευρά να ενημερώνει, είναι ok.
0: Βεβαίως, εδώ Μανώλη φαντάζομαι καταλαβαίνεις τι θέμα μπορεί να προκύψει εάν ο γαλλικός παράγοντας ενεργώντας από κοινού με την Ελλάδα πάρει την πρωτοβουλία να ζητήσει ή να ενημερώσει την Τουρκία, δηλαδή και να...
1: Ναι. Εγώ σας λέω όλα τα ενδεχόμενα. Μας δίνουν ένα παράδειγμα και πρέπει να το εξετάσουμε αυτό αναλυτικά, ότι έχει ποντιστεί ένα... σε αυτό επιμένουν οι Τούρκοι, μπορεί, δηλαδή εγώ δεν επιμένω, βεβαίως οι διπλωμάτες μας και όλοι οι αξιωματικοί γνωρίζουν καλύτερα. Λένε ότι έχει ολοκληρωθεί ένα έργο πόντισης οπτικής ίνας, Blue Raman, σε παρόμοια περιοχή, χωρίς κανένα πρόβλημα.
0: Και όλα πήγαν καλά, απλά επειδή μας ενημέρωσαν.
1: Δείτε ποια φόρμουλα εφαρμόστηκε, μας λένε.
0: Δίνουν εγχειρίδιο χρήσης οι Τούρκοι με αυτόν τον τρόπο. Δίνουν εγχειρίδιο χρήσης. Τι πρέπει να γίνει.
1: Τι μπορεί να γίνει για να μην φτάσουμε, σας το λέω με προσοχή αυτό που λέω, σε τροχιά σύγκρουση συμφερόντων, όχι σύγκρουση αυτό που... αυτό.
0: Κοίταξε, μια κατάσταση όταν ξεκινάει κανείς δεν ξέρει πώς μπορεί να εξελιχθεί. Αλλά σε κάθε περίπτωση εγώ θέλω να συνδυάσω δύο γεγονότα. Πρώτον, αυτό που επιχείρησες πάρα πολλές φορές, σε είδα στις πρωινές συζητήσεις στην τηλεόραση, να σταθείς. Και ένα δεύτερο που είναι η πληροφορία σου για το νομοσχέδιο της Γαλάζιας Πατρίδας και να τα ταιριάξω. Γιατί εσύ πάρα πολλές φορές είπες προσέξτε το εξής σημείο. Η Τουρκία λέει εκεί όλα αυτά πρέπει να γίνονται εκεί που εγώ έχω κυριαρχικά δικαιώματα και δικαιοδοσία. Ταυτόχρονα φέρνει και ένα νομοσχέδιο για τη Γαλάζια Πατρίδα που θα, αν περιλαμβάνει αυτό που λένε πληροφορίες ότι θα περιλαμβάνει, δεν θα υπάρχει πουθενά χώρος που η Τουρκία να μην θεωρεί ότι έχει κυριαρχικά δικαιώματα και δικαιοδοσία.
1: Ή κυριαρχικά δικαιώματα, προσοχή, ή θαλάσσια πάρκα όπου θα επικαλείται περιβαλλοντικούς λόγους για να βάζει εμπόδια. Το χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το θαλάσσιο πάρκο γύρω από το Καστελόριζο, όπου πριν από λίγη ώρα το Πρακτορείο Ανατολή δημοσιοποίησε την πληροφορία της κήρυξης των θαλασσίων πάρκων με προεδρικά διατάγματα. Υπήρχαν οι χάρτες βεβαίως από την Προεδρία που ήταν τεχνοκρατικοί χάρτες. Τώρα βγαίνει το πρακτορείο και λέει εδώ είναι, και εδώ είναι οι περιοχές, λέει, που ουσιαστικά η Τουρκία προστατεύει και το περιβάλλον αλλά και τα θαλάσσια και τις περιοχές θαλάσσιας δικαιοδοσίας. Δηλαδή δεν προστατεύει μόνο το περιβάλλον, λέει, το επίσημο πρακτορείο Ανατολή, αλλά προστατεύει και τα δικαιώματα της θαλάσσιας δικαιοδοσίας. Νομίζω καταλαβαίνουμε που οδηγείται το πράγμα.
0: Ναι, αυτό το νομοσχέδιο για την Γαλάζια Πατρίδα, Μανώλη, έχεις πληροφορία σε πότε αναμένεται να το φέρει η Τουρκία?
1: Αν το καλώδιο ξεκινήσει.
0: Κατάλαβα. Ναι. Κατάλαβα. Εντάξει.
1: Νωρίτερα. Δηλαδή, βέβαια, η Βουλή ανοίγει τέλη Σεπτεμβρίου. Μέχρι τότε δεν υπάρχει περίπτωση. Αλλά αν δούμε πλοία να κάνουν έρευνες κτλ., τρέχουμε. Ναι, τρέχουμε όλοι.
0: Κατάλαβα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μανώλη. Σε ευχαριστώ θερμά.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Καλή συνέχεια. Ο Μανώλης Κωστίδης ήταν. Έτσι αναλύεται η κατάσταση και με βάση και τις πληροφορίες του Μανώλη από τουρκικές πηγές, το σχολίασε το θέμα ο κύριος Τάσος Χατζηβασιλείου, ο υφυπουργός των Εξωτερικών. Το πρωί ήταν στο Sky.
2: Ο σχεδιασμός συνεχίζεται για το καλώδιο κανονικά. Γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι με βάση το διεθνές δίκαιο δεν απαιτείται άδεια για ένα έργο υποδομής. Η έλευση της Meridiam στο έργο σημαίνει ότι το έργο αυτό είναι ασφαλές. Η Ελλάδα δεν πρόκειται να αφήνει αναπάντητη καμία απολύτως πρόκληση και δεν πρόκειται να υποχωρεί σε κανένα ζήτημα που αφορά το εθνικό της συμφέρον και τα εθνικά της δικαιώματα. Η τουρκική θεώρηση για το καλώδιο σχετίζεται με το παράνομο τουρκολιβικό μνημόνιο.
0: Επιστροφή στο στούντιο με τη διπλωματική μας συντάκτρια, τη Μαρία Τσιλινίκου, που ασφαλώς και από την πλευρά της είναι κάτι που παρακολουθεί με το ρεπορτάζ της και νομίζω ότι θα έχεις και εσύ αρκετή δουλειά, Μαρία. Καλώς ήρθες.
3: Καλώς σας βρήκα, καλό μεσημέρι. Βλέπουμε ότι μπαίνει ξανά στο μικροσκόπιο της Άγκυρας η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ, μετά και τις διαβεβαιώσεις της ελληνικής κυβέρνησης πως το έργο θα προχωρήσει βάσει σχεδιασμού με τη συνδρομή του γαλλικού κολοσσού Meridiam. Από την Αθήνα υποστηρίζουν ότι με βάση το διεθνές δίκαιο δεν απαιτείται καμία άδεια από την Τουρκία. Ωστόσο,
0: αυτό
3: όπως
0: δηλαδή
3: ακούσαμε.
0: Που λέει η Τουρκία τώρα, που μας λέει ο Μανώλης Κωστίδης, ότι ξέρετε, για να γίνει κάτι πρέπει να μας ενημερώσετε.
3: Ζητούν προκαταβολικά ενημέρωση. Ακριβώς. Ναι. Από την Αθήνα διευκρινίζουν ότι δεν χρειάζεται, δεν απαιτείται καμία άδεια από την Τουρκία βάσει του διεθνούς δικαίου για την πόντιση του καλωδίου, τονίζοντας πως πρόκειται για ένα έργο υποδομής με ευρωπαϊκή στήριξη και ευρωπαϊκή χρηματοδότηση. Και μέσα σε αυτό το κάδρο, όπως ακούσαμε και τον Υφυπουργό Εξωτερικών, μπαίνει και ο γαλλικός κολοσσός Meridiam και η συμμετοχή της σε αυτό, που υπογραμμίζεται από την Αθήνα ότι συνιστά μία ψήφο εμπιστοσύνη τόσο στο έργο, αλλά και στον ΑΔΜΙΕ που έχει αναλάβει.
0: Σωστά, είναι και η οικονομική διάσταση, είναι το κομμάτι της ενέργειας και βεβαίως έχει και το γεωπολιτικό κομμάτι. Ειδικά να σταθούμε στο γεωπολιτικό, γιατί η Ελλάδα, οι ένοπλες μας δυνάμεις ενισχύονται έτι περαιτέρω.
3: Με ανακοίνωση του το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας ανακοίνωσε ότι την Τρίτη στις 8 Σεπτεμβρίου πρόκειται να υπογραφεί στη Ρώμη η εφαρμοστική ρύθμιση μεταξύ Ελλάδας και Ιταλίας για την απόκτηση δύο ιταλικών φρεγατών τύπου Φρέμ Κλάς Μπεργαμίνη από το πολεμικό ναυτικό. Να σου θυμίσω ότι όλους τους προηγούμενους μήνες συζητούσαμε για την απόκτηση των δύο φρεγατών από το ελληνικό πολεμικό ναυτικό. Η συμφωνία έρχεται και στη συνέχεια του Μνημονίου Συνεργασίας και της Δήλωσης Προθέσεων που είχαν υπογραφεί στις 29 Σεπτεμβρίου του 2025 στη Λασπέτσια. Στο πλαίσιο της εφαρμοστικής ρύθμισης καθορίζονται η αξία των δύο πλοίων στην υφιστάμενη κατάστασή τους, καθώς και το χρονοδιάγραμμα ένταξής τους στο πολεμικό ναυτικό. Η πρώτη φρεγάτα προβλέπεται να απολυθεί και να μεταβιβαστεί στην Ελλάδα εντός του πρώτου εξαμήνου του 2028, ενώ η δεύτερη εντός του πρώτου εξαμήνου του 2029. Αυτό που είναι ιδιαίτερα σημαντικό και θέλω να σταθούμε σε αυτό είναι πως προβλέπεται η εγχώρια βιομηχανική συμμετοχή, δηλαδή με την εμπλοκή των ελληνικών ναυπηγείων σε εργασίες συντήρησης και προσαρμογής νέων συστημάτων στα πλοία. Η απόκτηση των δύο Φρέμσπυρ, όπως καταλαβαίνεις, εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασμό ενίσχυσης του ελληνικού στόλου, σε συνδυασμό και με τις τέσσερις φρεγάτες FDI Μπελαρά και το πρόγραμμα εξυγχρονισμού των φρεγατών ΜΕΚΟ. Η συγκεκριμένη προσθήκη των Ιταλικών πλοίων αναμένεται να ενισχύσει σημαντικά τις δυνατότητες του πολεμικού ναυτικού.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν η Μαρία Τσιλινίκου και θα αλλάξουμε τώρα θέμα. Υπάρχει ένα θρίλερ που παίζεται τις τελευταίες ώρες. Ένα θρίλερ που έχει να κάνει με ένα ταξίδι αστραπή του επικεφαλής των Αμερικανικών Μυστικών Υπηρεσιών, τη CIA, στη Μόσχα. Και αντιλαμβάνεστε ότι όταν πηγαίνει στη Μόσχα το αφεντικό της CIA, αντιλαμβάνεστε, έχουν πάρει φωτιά τα πληκτρολόγια και τα σενάρια που είναι από τα πιο ρεαλιστικά μέχρι τα πιο εφάνταστα. Ο Ισακ Τριανταφυλλίδης από το Διεθνές Ρεπορτάζ. Καλώς ήρθες, Ισακ.
14: Καλό μεσημέρι. Και ας το κάνουμε λίγο, Σπύρο, εικόνα. Ένα αμερικανικό στρατιωτικό αεροσκάφος προσγειώνεται απροειδοποίητα, τουλάχιστον για όλους εμάς, στη Μόσχα. Επιβάτης του ο άνθρωπος που βρίσκεται στην κορυφή της CIA και λίγες ώρες αργότερα το αεροσκάφος αναχωρεί και κανείς δεν λέει επισήμως ούτε με ποιον συναντήθηκε ο Τζον Ράτκλιφ ούτε τι μήνυμα μετέφερε. Και αυτό είναι ακριβώς που κάνει αυτή την χθεσινή επίσκεψη της 25ης Αυγούστου τόσο ενδιαφέρουσα. Έχουν αναπτυχθεί αρκετά σενάρια. Να μεταφέρουμε και εμείς στους ακροατές μας κάποια από αυτά. Ναι.
0: Συνέπεσαν και με κάποιες εξελίξεις στο Ιράν.
14: Πολύ
0: συνέπεσαν με κάποιες προθέσεις που έχουν εκδηλώσει κάποιοι Ρώσοι για τον πόλεμο στην Ουκρανία. Δηλαδή, είναι πολλά τα πεδία που δικαιολογούν μια τέτοια.
14: Γι' αυτό αποκτά και τόσο μεγάλο ενδιαφέρον. Ένα σενάριο με τεράστιο ενδιαφέρον, αυτό που μας μεταφέρει η Wall Street Journal, ότι η αποστολή πραγματοποιείται ενώ οι αμερικανικές υπηρεσίες έχουν συγκεντρώσει πληροφορίες για πρώιμες ρωσικές προετοιμασίες ενδεχόμενης μιας νέας στρατιωτικής κινητοποίησης για τον πόλεμο στην Ουκρανία, αλλά, και αυτό είναι μάλλον το πιο σημαντικό, και για πιθανά σχέδια της Μόσχας να δοκιμάσει την αποφασιστικότητα του ΝΑΤΟ. Δεν γνωρίζουμε ότι αυτός ήταν ο λόγος του ταξιδιού. Ένα όμως από τα σενάρια είναι ότι ο Ράτκλιφ πήγε στη Μόσχα για αυτόν ακριβώς το λόγο, για να μεταφέρει απευθείας μια πολύ σοβαρή αμερικανική προειδοποίηση. Μην το κάνετε. Αυτό ακριβώς δηλαδή είναι το μήνυμα που κόμιζε και που μεταφέρει ο ίδιος ο Αμερικανός Πρόεδρος. Υπάρχει βεβαίως και η Ουκρανία συνολικά. Οι προσπάθειες της Ουάσιγκτον να οδηγήσει Μόσχα και Κίεβο σε μια διαπραγμάτευση βρίσκονται σε ένα πολιτικό αδιέξοδο. Αλλά φαίνεται ότι τουλάχιστον παρασκηνιακά κρατιούνται ανοιχτοί κάποιοι διάβλοι επικοινωνίας σε επίπεδο μυστικών υπηρεσιών.
0: Ναι, αλλά κάτσε μισό λεπτό. Ναι. Τώρα, να πάει το αφεντικό της CIA στη Μόσχα απλά για να κρατηθούν κάποιοι διάβλοι.
14: Ναι.
0: Τρομό. Δηλαδή πηγαίνει εκεί το αφεντικό της CIA για να μεταφέρει κάποιο μήνυμα ή για να γίνει κάποια άλλου είδους συνεννόηση.
14: Έτσι, γι' αυτό μένουμε και στο μήνυμα. Και αν μου επιτρέπεις, επειδή τη γεωπολιτική την βλέπουμε λίγο και στο πλαίσιο της ιστορίας, υπάρχει ένα προηγούμενο που αναπόφευκτα μας έρχεται έτσι λίγο στο μυαλό. Νοέμβριος του 2021 ήταν, όταν τότε ο αρχηγός της CIA πάλι, ο William Burns, ταξίδεψε επίσης εκτάκτως στη Μόσχα, κάτω από τα ραντάρ, χωρίς να έχει ενημερωθεί κανείς για αυτό το ταξίδι, με εντολή τότε του Αμερικανού Προέδρου του Τζο Μπάιντεν. Οι Αμερικανικές υπηρεσίες τότε έβλεπαν τις ρωσικές προετοιμασίες στα σύνορα με την Ουκρανία και φοβούνταν ότι ο Πούτιν προετοίμαζε μια επίθεση. Και ο Μπέρνς συναντήθηκε τότε με κορυφαίους Ρώσους αξιωματούχους, μίλησε τηλεφωνικά με τον ίδιο τον Πούτιν ενώ βρισκόταν στη Ρωσία, μεταφέροντας την αμερικανική προειδοποίηση ότι μια εισβολή θα είχε πολύ βαριές συνέπειες για τη Ρωσία. Να θυμίσω, 3.5 μήνες αργότερα η εισβολή ξεκίνησε. Δεν σημαίνει ότι σήμερα βρισκόμαστε βεβαίως στην ίδια έτσι, κατάσταση.
0: Πάντως το σενάριο που βάζει την Μόσχα να έχει στο στόχαστρό της, ή μάλλον να θέλει να δοκιμάσει τις αντοχές του ΝΑΤΟ, δεν ξέρω πώς μεταφράζεται, δηλαδή ακόμη και κάποια ενέργεια σε νατοϊκή χώρα. Γιατί...
14: Αυτό προσπαθούν να αποτυπώσουν και οι αναλυτές. Γιατί το άλλο σενάριο είναι ότι προσπαθεί να επικοινωνήσει οι Ηνωμένες Πολιτείες με τη Ρωσία στο άλλο μέτωπο, το Ιρανικό.
0: Το Ιρανικό.
14: Έτσι και στο πλαίσιο και στο φόντο των κυρώσεων που ανακοίνωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Αλλά νομίζω σε μια τέτοια περίπτωση θα αρκούσε ένα τηλεφώνημα πιθανότατα των Υπουργών Οικονομικών των δύο χωρών ή ακόμη και του Αμερικανού Προέδρου προς τον όσο Πρόεδρο. Ναι. Αυτή τη στιγμή, όταν διαπραγματεύσεις γίνονται σε επίπεδο μυστικών υπηρεσιών, σίγουρα υποδηλώνει κάτι διαφορετικό.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Ισάκ. Ο Ισάκ Τριανταφυλλίδης ήταν. Με τα δεδομένα που υπάρχουν μέχρι αυτή τη στιγμή για αυτό το ταξίδι του αρχηγού της CIA στη Μόσχα και το τι μπορεί να έχει συζητήσει εκεί. Και θα αλλάξουμε θέμα. Στο στούντιο βρίσκεται μαζί μας ο Γιάννης Σουλιώτης, που έχει ενδιαφέρουσες πληροφορίες και ένα ενδιαφέρον ρεπορτάζ σήμερα και στην Καθημερινή για την προετοιμασία του κρατούμενου ως τώρα, εκτή ποινή φυλάκισης Κασιδιάρη, για τις επερχόμενες εκλογές. Φαίνεται πως υπάρχει μια προετοιμασία από την πλευρά Κασιδιάρη να συμμετέχει στις εκλογές του 27.
4: Ναι, και όπως ουσιαστικά συνειδητοποίησαμε χθες κάνοντας το ρεπορτάζ και για την τηλεόραση αλλά και για την εφημερίδα, ο Κασιδιάρης τα έχει ανακοινώσει όλα ή τέλος πάντων σχεδόν όλα, τα έχει πει δημόσια σε κανάλια που έχει, σε συγκεντρώσεις, σε συνεντεύξεις του.
0: Γιατί και είπαμε κρατούμενος, αλλά παίρνει
4: και άδειες. Κυρίως μέσα από τα κανάλια που διατηρεί ο ίδιος σε εφαρμογές στα social media, στο Twitter, στο X, στο Telegram και ούτω καθεξής. Τι συγκράτησα εγώ? Αφενός ότι ο ίδιος ήδη από τον Μάιο έχει ανακοινώσει την πρόθεσή του να είναι παρόν στις επόμενες βουλευτικές εκλογές όταν αυτές γίνουν, ότι ο πολιτικός φορέας στις 20 Ιουλίου σε μια μεγάλη συγκέντρωση που έκανε στα γραφεία που διατηρεί στο κέντρο της Αθήνας, στην Οδό Κλισθένους, παρουσία σημαντικού αριθμού υποστηρικτών του,
5: είπε ότι θα δημιουργήσει έναν πολιτικό φορέα την ημέρα της αποφυλάκησής του. Η ημέρα της αποφυλάκησής του είναι ή 15η ή 17η Σεπτέμβρη.
0: Πολύ σύντομα.
5: Στο Δομοκό και μάλιστα σε εκείνη την ομιλία του Ιουλίου, δηλαδή πριν από ένα μήνα, κάλεσε τους συγκεντρωμένους να δώσουν το παρόν τη μέρα της αποφυλάκησής του έξω από τις φυλακές Δομοκού και μάλιστα λέει ότι όταν ευγώ με το ένα πόδι έξω από τη φυλακή θα ανακοινώσω την ίδρυση του πολιτικού φορέα. Ο πολιτικός αυτός φορέας, υπήρχαν χθες συγκεκριμένα κάποια δημοσιεύματα στο διαδίκτυο τα οποία, γιατί τα επικαλούμε, γιατί ο ίδιος ο Ηλίας Κασιδιάρης τα αναπαρήγαγε στο κανάλι που διατηρεί στο Telegram. Mm. Άρα θέλω να πω τα υιοθετεί.
0: Ναι, κάτι που αναπαράγεις το κάνεις προφανώς. Ναι. Αν δεν συμφωνείς δεν το αναπαράγεις.
5: Τι έλεγαν αυτά τα συγκεκριμένα δημοσιεύματα? Ότι έχει ήδη συμφωνήσει με τουλάχιστον 3 εν ενεργεία βουλευτές του Κοινοβουλίου να συμμετάσχουν στο νέο κόμμα που θα ιδρύσει, εξασφαλίζοντας με αυτόν τον τρόπο ουσιαστικά κοινοβουλευτική παρουσία πριν από τις βουλευτικές εκλογές. Προφανώς το μυαλό όλων μας πάει σε κάποιους ανεξάρτητους αυτή τη στιγμή βουλευτές που είχαν εκλογή υπό την ομπρέλα των Σπαρτιατών
0: και που τώρα είναι κοντά στο
5: και Κασιδιάρη. Προφανώς τώρα έχουν ήδη συμφωνήσει με τον Ηλία Κασιδιάρη. Επίσης για το ποινικό σκέλος της υπόθεσης ήθελα να σου πω ότι ο Ηλίας Κασιδιάρης στο εφετείο πήρε την ίδια ποινή που είχε πάρει και πρωτόδικα. Στις 17 Σεπτεμβρίου όμως αποφυλακίζεται έχοντας εκτίσει το σύνολο της ποινής του. Δηλαδή βγαίνει έχοντας συμπληρώσει τα χρόνια που έπρεπε να εκτίσει.
0: Άρα αυτό που υποστηρίζει ότι μπορώ να κάνω κόμμα, για αυτό που υποστηρίζει δεν υπάρχει νομικό εμπόδιο.
5: Έχει δώσει λοιπόν ο ίδιος μια συνέντευξη σε ένα ραδιοφωνικό σταθμό λίγες μέρες αφότου είχε για πρώτη φορά ανακοινώσει την πρόθεσή του να είναι παρόν στις επόμενες βουλευτικές εκλογές. Τότε λοιπόν ρωτήθηκε, απέφυγε να πει με ποιο ακριβώς τρόπο θα κατέβει σε εκλογές, είπε ότι αυτό θα είναι μια έκπληξη. Επικαλέστηκε όμως την ισχύουσα νομοθεσία, την οποία χαρακτήρισε φωτογραφική για το πρόσωπό του με στόχο τον αποκλεισμό του στις προηγούμενες εκλογές του 2023 και λέει ότι εγώ, επειδή έχω μελετήσει, σας εγγυώμαι ότι δεν θα μπορέσει το πρώτο τμήμα του Άριου Πάγου να επαναλάβει αυτό που έκανε το 2023.
0: Γιατί θεώρησε ότι εκείνος ήταν ο πραγματικός πρόεδρος του κόμματος.
5: Των Σπαρτιατών. Τότε ήταν ο υποκρεπτόμενη ηγεσία, αν θυμάστε.
0: Τώρα λέει ότι θα βρει τον τρόπο να ξεπεράσει.
5: Οι πληροφορίες από το περιβάλλον του λένε ότι ο ίδιος δεν θα είναι πρόεδρος του πολιτικού αυτού φορέα και δεν θα είναι ιδρυτής του πολιτικού αυτού φορέα. Ναι. Μπορεί να συμμετέχει σε αυτό το πολιτικό φορέα και έτσι, επειδή το διαβάσαμε και νωρίτερα μαζί, έτσι θα κάνει και έχει τον περιορισμό τον νομικό. Επίσης να σου πω...
0: Όπως υποστηρίζει ο ίδιος, γιατί υπάρχουν και τα δικαστήρια που θα το κρίνουν αυτό.
5: Φυσικά, βέβαια. Ναι, καλά, προφανώς. Επίσης αυτό που ισχύει για την στέρηση των πολιτικών δικαιωμάτων είναι η τελεσίδικη καταδίκη. Από τη στιγμή όμως που αυτός προσφεύγει στον Άριο Πάγο και μετά το έχει ανακοινώσει ο ίδιος στα ευρωπαϊκά δικαστήρια, αυτό μέχρι ότου τελεσίδικησε όλη αυτή η διαδικασία, αντιλαμβάνεσαι ότι έχουμε ακόμα πολύ καιρό και εξασφαλίζει έτσι πολύ καιρό, εάν και εφόσον καταδικαστεί τελεσίδικα, γιατί μπορεί να μην καταδικαστεί, αλλά θέλω να πω θα είναι σε αυτό την εκρεμή δικαστική κατάσταση για πολύ καιρό.
0: Και σε κάθε περίπτωση μέρη της εκλογής που είναι λιγότερο από χρόνια, δεν θα υπάρχει αυτή η εξέλιξη.
5: Τώρα δεν ξέρω αν έχει σημασία, πάντως ο ίδιος μέσα από όλα αυτά τα κανάλια που έχουμε περιγράψει δίνει και ένα πολιτικό στίγμα. Το προσπαθεί μάλλον να δώσει ένα πολιτικό στίγμα, εμφανίζεται στην πραγματικότητα ή προσπαθεί να εμφανιστεί ως ο πιο γνήσιος εκφραστής του Τραμπισμού στην Ελλάδα, υιοθετεί κάποιες θεωρίες της μεγάλης αντικατάστασης, μιας ρατσιστικής θεωρίας που λέει ότι οι ευρωπαϊκοί πληθυσμοί αντικαθίστανται από μη λευκές φυλές, δηλαδή από μετανάστες και άλλα τέτοια.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιάννη. Ο Γιάννης Σουλιώτης ήταν με αυτή το πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ για τις επόμενες κινήσεις του καταδικαστέντος Ηλία Κασιδιάρη. Το νομικό κομμάτι το σχολίασε ο δικηγόρος, με την ιδιότητά του δηλαδή, Γιάννης Μαρακάκης, το πρωί στον Sky.
6: εφόσον έχει το δικαίωμα στο εκλέγειν και εκλέγεστε, μπορεί να κατέβει υποψήφιος. Το πρόβλημα και για το οποίο τον έχει κρίνει μέχρι στιγμής ο Άριος Πάγος είναι να μην είναι ο ίδιος αρχηγός ή γραμματέας κτλ. Και να μην χρησιμοποιείς και κάποιον άλλο σχηματισμό, κάποιο κόμμα, στο οποίο να μην είναι αρχηγός, αλλά να κρύβεται πίσω από την υποδομή. Μην εκπλαγείτε εάν ο συγκεκριμένος άνθρωπος, ο οποίος φαίνεται ότι έχει ένα εκτόπισμα, έχει ένα κοινό, βρεθεί σε κάποιον ήδη έτοιμο πολιτικό σχηματισμό.
0: Στο αστυνομικό ρεπορτάζ, μάστιγα οι κλοπές σε μέσα μαζικής μεταφοράς. Υπάρχει ένα σχέδιο από την αστυνομία για να εντοπίζει τους πορτοφολάδες. Φαίνεται πως έχει αποδώσει μέχρι τώρα σε ένα βαθμό. Ο Γιώργος Πρωτοψάλτης μας περιμένει. Γεια σου, Γιώργο.
7: Καλό μεσημέρι. Το σχέδιο Αριάδνη που αφορά τουλάχιστον τους αστυνομικούς που πραγματοποιούν περιπολίες σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς, γιατί έχουν επεκταθεί πλέον και μιλάμε και για το μετρό και για λεωφορεία, τον προαστιακό, όλα τα μέσα. Εκεί λοιπόν φαίνεται τουλάχιστον με βάση κάποια στοιχεία που δίνει στη δημοσιότητα η αστυνομία με αφορμή ένα ακόμα περιστατικό σύλληψης στο μετρό του Κορυδαλού μετά από σεξουαλική παρενόχληση μιας επιβάτητας και επίθεση σε σταθμάρχη του συγκεκριμένου, στο συγκεκριμένο σταθμό. Φαίνεται λοιπόν ότι με βάση κάποια αξιολόγηση που είχε λάβει χώρα τον περασμένο Ιούλιο υπάρχει 70% μείωση όσον αφορά τις κλοπές και τις ληστείες σε βάρος επιβατών. Τα μέσα μαζικής μεταφοράς, 80% μείωση όσον αφορά τις επιθέσεις σε βάρος εργαζομένων και 90% για τις φθορές των εγκαταστάσεων. Είναι ενδεικτικά κάποια νούμερα τα οποία λέμε. Να τονίσουμε ότι από τον Φεβρουάριο του 2025 μέχρι και τα τέλη του περασμένου Ιουνίου αυτή η αστυνομική αυτού του σχεδίου Αριάδνη έχουν πραγματοποιήσει περισσότερο από 283.000 ελέγχους. Οι προσαγωγές ξεπερνάνε τις 3.000 και οι συλλήψεις τις 4.400, αλλά αντιλαμβανόμαστε λοιπόν ότι υπάρχει αποδίδει καρπούς η παρουσία των αστυνομικών στα μέσα μαζικής μεταφοράς.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο. Ο Γιώργος Πρωτοψάλτης αφορά την καθημερινότητα όλων μας, όλοι όσοι τουλάχιστον χρησιμοποιούμε μέσα μαζικής μεταφοράς. Στην αστυνομική μας συντάκτρια τώρα, την Κάτια Νιάκαρη, υπάρχει εξέλιξη σε ό,τι αφορά τη δολοφονία Ζαμπούνη που είχε γίνει στο Νέο Κόσμο. Γεια σου, Κάτια. Καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι. Έχουμε μια νέα σύλληψη, λοιπόν. Τη σύλληψη του 43χρονου Αλεξέη Σόκπα, με το προσωνύμιο Κινέζος, που έγινε στην Κερίνια και αναμένεται να ακολουθηθεί και η διαδικασία για την έκδοσή του στην Ελλάδα. Τα στοιχεία, μάλιστα, και η φωτογραφία του είχαν δοθεί στη δημοσιότητα από τις ελληνικές αρχές. Πρόκειται για τον έναν από τους δύο εκτελεστές που σε βίντεο ντοκουμέντο με τη δολοφονία του Βαγγέλη Ζαμπούνη, γνωστούς στους κύκλους της νύχτας ο Ζαμπών, στις 14 Ιανουαρίου του 2024, έξω από το βενζινάδικό του στο Νέο Κόσμο, είναι αυτός λοιπόν που ανοίγει την πόρτα του οχήματος και συνεχίζει να πυροβολεί. Οι αξιωματικοί των ανθρωποκτονιών του ελληνικού FBI κατάφεραν να τον ταυτοποιήσουν για αυτή την εκτέλεση, ωστόσο εξετάζεται η εμπλοκή του και σε άλλες δολοφονίες μελών της Greek Mafia. Ο επωνομαζόμενος Κινέζος χαρακτηρίζεται ως πρώτο πιστόλι της ομάδας του ΕΝΤΙΚ, αρχηγού της ρωσοφώνησης ομάδας, τα μέλη της οποίας εμπλέκονται στη χώρα μας σε υποθέσεις εκβιασμών, αρπαγών, εκρήξεων, διακίνησης λαθρέων τσιγάρων και εκτέλεση συμβολών θανάτων της Greek Mafia. Και μάλιστα και ο ίδιος ο ΕΝΤΙΚ, να θυμίσω ότι έχει συλληφθεί στο Ντουμπάι με τις ελληνικές αρχές να έχουν ζητήσει επίσης την έκδοσή του στην χώρα μας. Και το τμήμα ανθρωποκτονίων έχει ακόμα, να σας πω, δύο ταυτοποιημένους εκτελεστές της ομάδας του ΕΝΤΙΚ, τους οποίους και αναζητούν. Σημειώνεται πως η εκτέλεση του Ζαμπούνη έγινε μέσα σε 28 δευτερόλεπτα με σχεδόν 100 σφαίρες και χαρακτηρίστηκε ως ένα από τα πιο ακριβά συμβόλαια θανάτου.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Κάτια. Η Κάτια Νιάκαρη ήταν, και αμέσως τώρα διεθνείς εξελίξεις με τη σφραγίδα της Deutsche Welle.
23: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
24: Συνεχίζεται η κυβερνητική σύνοδος στη Γερμανία με εστίαση αυτή τη φορά στην κλιματική πολιτική. Στον τακτικό στρατό της Συρίας εντάσσεται το παρακλάδι του κουρδικού PKK στη χώρα. Κυρίες και κύριοι, γεια σας από τη Βόνη, στο μικρόφωνο ο Κώστας Αργυρός. Το Γερμανικό Υπουργικό Συμβούλιο συνεδριάζει σήμερα για δεύτερη μέρα στο Βραντεμβούργο υπό τον καγκελάριο Μέρτς με βασικό θέμα την κλιματική πολιτική αλλά και εν μέσω κριτικής της αντιπολίτευσης για καθυστερήσεις σε αυτόν τον τομέα. Παρά τις διαφωνίες που υπάρχουν μεταξύ των δύο κυβερνητικών εταίρων, χριστιανοδημοκρατών και σοσιαλδημοκρατών, κυρίως για το αν το θέμα της προστασίας από την κλιματική κρίση πρέπει να κατοχυρωθεί και συνταγματικά, και οι δύο πλευρές δηλώνουν αισιόδοξες και τονίζουν την απόφασή τους για μεταρρυθμίσεις που θα συμβάλλουν στην άμεση ανάταξη της γερμανικής οικονομίας. Στο μεταξύ, συνεχίζονται οι γενικές συνελεύσεις των εργαζομένων στη Volkswagen με στόχο την αποτροπή του κλεισίματος μονάδων παραγωγής και την διασφάλιση όσο το δυνατόν περισσότερων θέσεων εργασίας. Η διοίκηση της εταιρείας έχει μιλήσει για μαζική αναδιοργάνωση, αρκετές απολύσεις με στόχο τη βελτίωση των οικονομικών της στοιχείων. Οι Συριακές Δημοκρατικές Δυνάμεις, οι κουρδικοί αυτοί πολιτοφυλακοί που η Τουρκία θεωρεί παρακλάδι του ΠΚΚ, ανακοίνωσαν τη διάλυσή τους και προσχώρησή τους στον τακτικό στρατό της Συρίας. Μια εξέλιξη που ικανοποιεί φυσικά και την Άγκυρα ως μέρος της λύσης του κουρδικού, την κυβέρνηση στη Δαμασκό αλλά και τις Ηνωμένες Πολιτείες στην προσπάθεια για την ενίσχυση ενός ενιαίου χαρακτήρα της χώρας. Το μεγαλύτερο μέρος της Συρίας βρίσκεται πια υπό τον έλεγχο της κυβέρνησης του Αλ-Σάρα στη Δαμασκό, εκτός από ένα κομμάτι στη Νότια Συρία που ελέγχεται από τους Δρούζες, οι οποίοι με τη σειρά τους υποστηρίζονται από το Ισραήλ. Συνεχίζουμε με άλλες ειδήσεις. Την πρώτη του συνάντηση μετά το ταξίδι του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουτέρες στην Κύπρο θα πραγματοποιήσουν σήμερα ο Νίκος Χριστοδουλίδης με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη του Φαν Ερχιουρμάνης. Κυρίες και κύριοι, ήταν οι ειδήσεις της Deutsche Welle από τη Βόνη. Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα ή να δείτε και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της Deutsche Welle. Πολλούς χαιρετισμούς από τη Βόνη. Γεια σας.
0: Και επιστρέφουμε στο Φάληρο από τη Βόνη με Νίκο Σταματέλο στο στούντιο. Καλώς ήρθες, Νίκο.
9: Καλό μεσημέρι, Σπύρο. Βραδιά Champions League χθες νίκη και σήμερα, αλλά σήμερα έχει ελληνικό ενδιαφέρον. Η ΑΕΚ στις 10 αντιμετωπίζει την Λεύσκη. 0-0 ο πρώτος αγώνας. Άρα θέλει νίκη η ΑΕΚ για να προκριθεί στη League Phase της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης. Νομίζω ότι είναι το φαβορί η Ένωση απέναντι στους Βούλγαρους. Χθες είχαμε πάντως δύο εκπλήξεις. Η Σαμπάχ από το Αζερβαϊτζάν. Στην παράταση ξεπέρασε τη Χαπόελ Μπερσεβά, νίκησε 5-2. Έχει 8 χρόνια ιστορία αυτή η ομάδα και κατάφερε να δώσει το παρόν, να πάρει το εισιτήριο για την κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση. Celtic Lask 3-0 το πρώτο παιχνίδι. Προηγήθηκε η Celtic, άρα 4 γκολ πλεονέκτημα.
0: Ναι, λες τελείωνε εκεί ο αγώνας.
9: Παράταση και 5-1 η Lask και προκρίθηκε και αυτή στην Face League.
0: Σκότωσε.
9: Τη κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση και τον Bodø Glimt Νέα Μέγκεν είχε ξεκαθαρίσει από τον πρώτο αγώνα. 3-1 είχαν κερδίσει οι Νορβηγοί, νίξαν και χθες 3-0 και επιβεβαίωσαν τον τίτλο του φαβορή. Απόψε, εκτός από την ΑΕΚ, έχουμε το Τσέλιε Σλόβαν, Βίκινγκ Δυναμό Ζάγκρεπ και Λιόν Φενέρμπαχτσε. Και οι τρεις αναμετρήσεις είχαν τελειώσει ισόπαλες.
0: Οπότε έχει ένα ενδιαφέρον.
9: Οπότε θέλουν νίκη οι μονομάχοι για να πάρουν την πρόκριση.
0: Αν παίζουν την ίδια ώρα, ποιον από τους τρεις θα έβλεπες?
9: Το Λιόν Φενέρ. Εντάξει, την ΑΕΚ θα δούμε, αλλά το Λιόν Φενέρ.
0: Από αυτούς τους τρεις.
9: Ναι, με τραβάνε τα περισσότερα τα ονόματα. Το Λιόν Φενέρ.
0: Σε ευχαριστώ, Νίκο.
9: Να είσαι καλά, Σπύρο.
10: Πάμε σε γραμμή, ναι.
11: Εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
10: Πολλά γκολ.
11: Γκολ στο βόλεϊ.
10: Ποιο βόλεϊ?
11: Ποιο ματς?
10: Φίλε, πας καρφί για κλείσιμο.
11: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
10: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
18: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Σε λίγο δελτίο ειδήσεων με τη Μαρία Γιώργαρη. Αμέσως μετά έρχονται τα παιδιά της αλλάγης. Κολογηθάς Αναστασοπούλου σε πολύ λίγα λεπτά. Εύχομαι να έχετε ένα πολύ καλό υπόλοιπο ημέρας. Γεια σας.
12: Grand Ballet Gala για μία μόνο βραδιά στη σκηνή του Νάσιο Τζικ Μάνσιον. Στις 2 Σεπτεμβρίου, κορυφαίοι χορευτές από το Bolshoi Theater, το Mariinsky Theater και την Estonia National Opera συναντιούνται για μια μοναδική παράσταση «Οδή στην τέχνη του κλασικού μπαλέτου». Εισιτήρια μέσω Ticket Services. Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Γι' αυτό το Σάββατο 29 Αυγούστου, με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη, κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή. Σχολείο Μουστάκας. Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
13: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended Φοιτησής. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
15: Η ώρα είναι 3.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 3 με τη Μαρία Γιώργαρη. Η Αθήνα θα κινηθεί με βάση όσα προβλέπει το Διεθνές Δίκαιο και το Δίκαιο της Θάλασσας, ξεκαθάρισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, απαντώντας στην Άγκυρα, η οποία ζητά ενημέρωση για τις έρευνες που συνδέονται με την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου. Το έργο θα προχωρήσει σύμφωνα με το σχεδιασμό, τόνισε ο κ. Μαρινάκης. Επανέλαβε ότι υπάρχει κοινή βούληση για την υλοποίηση της διασύνδεσης, υπογραμμίζοντας και τον ευρωπαϊκό χαρακτήρα του έργου. Πρόσθεσε πως Κύπρος, Ελλάδα και Γαλλία έχουν εκφράσει τη βούλησή τους να προχωρήσει αυτό το έργο. Η συμφωνία για την αγορά δύο σύγχρονων φρεγατών Μπεργαμίνη ανακοίνωσε σήμερα το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Την 3η 8 Σεπτεμβρίου θα υπογραφεί στη Ρώμη η εφαρμοστική ρύθμιση για την απόκτηση δύο ιταλικών φρεγατών. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Υπουργείου, η απόκτηση δύο ακόμη φρεγατών δημιουργεί ένα πολεμικό ναυτικό με μονάδες κρούσης υψηλών δυνατοτήτων που διαφυλάσσουν την κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας μας τόσο στο Αιγαίο όσο και στην Ανατολική Μεσόγειο. Από αύριο έως την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιούνται οι εγγραφές των πρωτοετών φοιτητών στα πανεπιστήμια της Επικράτειας. Η διαδικασία θα γίνεται ηλεκτρονικά μέσω του πληροφοριακού συστήματος ηλεκτρονικών εγγραφών του Υπουργείου Παιδείας. Δεν θα χαθεί ούτε το προηγούμενο ακαδημαϊκό έτος, ούτε το επόμενο, τόνισε στον Sky ο Υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου, αναφερόμενος στην απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας για τις άδειες των ιδιωτικών πανεπιστημίων. Σημείωσε ότι η απόφαση του Συμβουλίου αφορά πλημέλειες της διαδικασίας και όχι την ουσία του νόμου για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, η οποία παραμένει, όπως είπε ο κ. Παπαϊωάννου, ο νόμος είναι ισχυρός και σαφής. Την Παρασκευή ολοκληρώνεται η καταβολή των νέων συντάξεων χειρίας μετά την οριστική κατάργηση των περικοπών Κατρούγκαλου, όπως τονίζει ο Πρωθυπουργός σε ανάρτησή του στο Facebook. Σύμφωνα με τον κύριο Μητσοτάκη, συνολικά 8.500 δικαιούχοι θα δουν τις συντάξεις τους να αυξάνονται σημαντικά μέχρι και στα επίπεδα πρώτης περικοπής που υπέστησαν. Επίσης, στην ανάρτησή του, ο Πρωθυπουργός υπογραμμίζει πως περίπου 75.000 συνταξιούχοι δεν θα χρειαστεί να επιστρέψουν αναδρομικά ούτε ένα ευρώ, ενώ επισημαίνει ότι θα διατηρηθούν οι δύο εθνικές συντάξεις για τους 122.000 συνταξιούχους που τις λαμβάνουν. Οι Έλληνες συνταξιούχοι ούτε λωτοφάγοι είναι, ούτε αμνησία έχουν, σχολίασε ο εκπρόσωπος του Πασόκ Κώστας Τσούκαλας. Κατηγόρησε τον Πρωθυπουργό ότι ξεχνά σκόπιμα να αναφέρει στην ανάρτησή του πως η δική του κυβέρνηση υπερασπίστηκε τον νόμο Κατρούγκαλου στο Συμβούλιο της Επικρατείας, αντιδικώντας με τους συλλόγους συνταξιούχων. Τρία θανατηφόρα τροχιά σημειώθηκαν από χθες το βράδυ στη χώρα μας. Στην Κάλυμνο έχασε τα ξημερώματα τη ζωή του ομογενής από την Αυστραλία 21 ετών. Ο άτυχος νεαρός είχε έρθει στο νησί για διακοπές. Σύμφωνα με την ενημέρωση της αστυνομίας, τον εντόπισε περιπολικό πεσμένο στο οδόστρωμα νωρίς το πρωί. Σε κοντινή απόσταση βρέθηκε η μοτοσυκλέτα που οδηγούσε. Άλλο ένα θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε το πρωί στην περιοχή της Μεταμόρφωσης, όταν έχασε τη ζωή του 58χρονος μοτοσυκλετιστής, ο οποίος προσέκρουσε σε πινακίδα στην Αθήνα. Λαμίας. Στην Εθνική Οδό Ηρακλείου Μυρών στην Κρήτη συγκρούστηκε γιο ταχύ με φορτηγό αυτοκίνητο με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα ο ηλικιωμένος οδηγός του αγροτικού. Τραυματίστηκαν επίσης η συνοδηγός του αγροτικού και ο οδηγός του άλλου οχήματος. Δύο άτομα συνελήφθησαν στη Σαντορίνη για παράβαση της νομοθεσίας που αφορά την προστασία των ανηλίκων από την κατανάλωση αλκοόλ. Πρόκειται για τους ιδιοκτήτες ενός καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος και ενός μίνι μάρκετ, στα οποία επιτράπει η διάθεση και κατανάλωση αλκοολούχων ποτών σε ανήλικοι. Μάλιστα, το κορίτσι μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για να της παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες. Πολύ ψηλός κινδύνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για αύριο σε Αττική, Εύβοια, Κρήτη, Κυκλάδες, Χίο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία, Λέρο, Κάλυμνο, Κο και Καρπαθό. Στη σύλληψη ενός άνδρα για εμπρισμό από πρόθεση στο Εγάλεο προχώρησαν αστυνομικοί της ομάδας Δίας. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, αλλοδαπός, υπηκός Πακιστάν, προκάλεσε τρεις πυρκαγιές χθες αργά το βράδυ σε Ξερά Χόρτα στη συμβολή της λεωφόρου Κηφισού με τη λεωφόρο Αθηνών στο Εγάλεο. Άνοιξε σήμερα η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή των νέων αιτήσεων στο πρόγραμμα Προσωπικός Βοηθός για άτομα με αναπηρία. Στην αθλητική ενημέρωση, την πρόκριση στη League Phase του Champions League θέλει να εξασφαλίσει η ΑΕΚ. Η Ένωση υποδέχεται απόψε στις 10 την Λεύσκη Σόφιας και με νίκη θα ανανεώσει την παρουσία της στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του Sky Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
2: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη προβλέπεται έθριος καιρός. Η θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι τους 38 με 39 βαθμούς, η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρο. Στη Θεσσαλονίκη επίσης έθριος καιρός με λίγα σύννεφα το μεσημέρι απόγευμα, η θερμοκρασία μέχρι 36 βαθμούς. Η άνεμη ασθενή σε ένα νουτιαδάκι το μεσημέρι μέχρι 4 μποφόρο στο θερμαϊκό. Γενικότερα στη χώρα προβλέπεται γενικά έθριος καιρός, με κάποια σύννεφα το μεσημέρι απόγευμα στα επιρροτικά. Στα ορεινά της κεντρικής και ανατολικής Μακεδονίας ίσως εκδηλωθούν λίγες τοπικές μπόρες. Οι άνεμοι βόρειοι στα πελάγη 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει, θα φτάσει στα περιοριστικά το μεσημέρι τους 37 με 38 και τοπικά τους 39 βαθμούς. Στο Ιόνιο οι άνεμοι βόρειοι στα πελάγη 5 με 6 μποφόρ.

0: αγάπη. Γεια σας, γεια σας,
1: yeah.
0: Και καλό σας μεσημέρι.
1: Τι λέει?
0: Γιατί βάλαμε Δημήτρη Κόκοτα?
1: Εντάξει,
0: για πάρα πολλούς λόγους, αλλά τα λέγαμε και χθες. Βλέποντας όμως, και κοίτα ρε παιδί μου τι είναι τα social media και πώς, όχι να σου αλλάξουν, γιατί μιλάμε για πάρα πολύ νέο άνθρωπο και με πολύ μεγάλη διαδρομή καλλιτεχνικά. Έβλεπα στα social media τι γινόταν από χθες.
1: Ναι.
0: Πόσα τραγούδια του Δημήτρη Κόκοτα ανέβασε η γενιά, ρε παιδί μου, από... ναι,
1: η δική μου γενιά, ναι.
0: Τέλη 70.
1: Αυτή η δική μου γενιά.
0: Μέχρι και 90's.
1: Ναι.
0: Και λέω, είναι ένας άνθρωπος που μας συνόδευσε τα νεανικά μας χρόνια. Δηλαδή αυτά τα τραγούδια.
1: Σε όλα τα γλέντια. Αυτό που θυμάμαι, αυτό που πας να πεις το 90. Σε όλα τα μαγαζιά.
0: Πάω να το πω ακόμα. Ναι.
1: Έλα, μωρέ. Στο 90 σε όλα τα μαγαζιά αυτά που πηγαίναμε, σε όλα τα μαγαζιά αυτά που βγαίναμε κι εμείς, διασκεδάζαμε με Ντίμη Κόκοτα.
0: Παρέες, ναι. Έρωτες, διακοπές, πρώτες σχέσεις. Μία ολόκληρη εποχή. Και αν κάτσεις και το σκεφτείς, ήταν μόλις 57 ετών ο Δημήτρης Κόκοτας.
1: Ναι,
0: για έναν άνθρωπο που είναι, ας πούμε, 45-55, δεν είναι ένας παλιός που έφυγε, είναι ένας συνομήλικός του. Ξέρεις, που μεγάλωσες μαζί του, που έχει συνδέσει κομμάτια της ζωής σου με αυτά τα τραγούδια και άλλων καλλιτεχνών φυσικά. Άρα κάθε φορά που μας βλέπετε, και λέμε και εμείς και αρκετά όταν φεύγει ένας άνθρωπος πολλές φορές, ξέρεις, και θα σκεφτεί κάποιος, καλά, αφού φεύγει θυμάστε να κάνετε τόσο μεγάλα αφιερώματα.
1: Εντάξει.
0: Αλλά νομίζω και αυτό που συμβαίνει από χθες είναι ότι με τις αναρτήσεις όλες αυτές που έχω δει σε TikTok, Instagram κλπ, δεν αποχαιρετάς μόνο τον Κόκοτα, αποχαιρετάς και εκείνο το κομμάτι του εαυτού σου που πια είναι αρκετά παλιά.
1: Ένα κομμάτι,
0: δηλαδή,
1: χαράς από
0: σου έρχεται στο μυαλό το πώς ήμουν, ρε παιδί μου, τότε,
1: ναι,
0: και
1: ναι.
0: Κάνεις αυτομάτως και έναν απολογισμό από τότε μέχρι σήμερα, τι έχω κάνει, πόσο ωραία περνούσαμε τότε, αν δεν περνάς καλά τώρα.
1: Μιλάμε για 30 χρόνια πίσω.
0: Είναι όλα αυτά μαζί.
1: 30-25 χρόνια πίσω, με όλα τα γλέντια διασκεδάσεις σε μαγαζιά. Τώρα θα πω ένα μαγαζί το οποίο, εντάξει, δεν υπάρχει πια, οπότε δεν υπάρχει θέμα. Βαρελάδικο, ας πούμε. Που έχει περάσει όλη η Αθήνα. Δηλαδή είναι μαγαζιά τα οποία με Κόκοτα χτίστηκαν, πώς θα το πω ρε παιδί μου, με τραγούδια σαν το τραγούδι του Κόκοτα, αυτά, εκείνης εποχής. Όλα αυτά τα... και αυτό που ακούσαμε, και έτσι να είναι μόνα, και όλα αυτά, και τα πιο χαριτωμένα τα οποία έχει. Με αυτά χτίστηκαν. Με αυτά γλεντούσαμε, πώς θα το πω ρε παιδί μου.

0: Λοιπόν, εδώ θα είμαστε μέχρι τις 5, όπως κάθε μεσημέρι. Αυτά είναι τα μεσημέρια μας, αυτά είναι τα μεσημέρια σας και σας ευχαριστούμε πάντα γι' αυτό. Γιατί παρότι είναι η 13η σεζόν εκπομπής των παιδιών της αλλαγής, δεν το θεωρούμε καθόλου δεδομένο αυτό κάθε χρόνο και το γνωρίζετε. Όμως, θέλω να πω τώρα κάτι άλλο.
1: Ναι.
0: Από τη Δευτέρα που έχουμε ξεκινήσει, είναι Τετάρτη σήμερα, τρέχει η εβδομάδα, τρέχει, πάει.
1: Είμαστε στη μέση εβδομάδα, βέβαια.
0: Μας έχετε κάνει κάποιες παρατηρήσεις.
1: Όπως
0: για παράδειγμα,
1: ναι,
0: για ποιο λόγο δεν έχουμε παίξει συγκεκριμένα τραγούδια. Σε λίγο αυτό. Αφού πρώτα κάνουμε μία αρχή. Με τι?
1: Με τι θα κάνουμε αρχή, φυσικά.
0: Εδώ με τι έχεις ετοιμάσει?
1: Με τα λεφτά μας.
0: Δηλαδή,
1: τα λεφτάκια μας.
0: Δηλαδή.
1: Άμα δεν έχεις λεφτά, βγαίνει ο μήνας. Εξήγησέ μου, όχι αν έχεις πάνω σου.
0: Ναι.
1: Βγαίνει ο μήνας.
0: Κοίτα, για κάποιους είμαστε μια χαρά.
1: Ανάγια σου. Το λένε αυτοί. Εντάξει, μάθαμε.
2: Καθόλου ακρίβεια. Τι ακρίβεια? Πού την είδαμε την ακρίβεια? Μια χαρά είμαστε.
3: Μια ζωή την έχουμε κι αν δεν τη γλεντήσουμε, τι θα καταλάβουμε, τι θα καζαντήσουμε.
4: Δηλαδή και στη Δυτική Αττική που πάτε, τι σας λέει ο κόσμος? Και εκεί ο κόσμος εισπράττει ένα μέρισμα από αυτήν την ανάπτυξη.
5: Άι, δεν θέλω να δουλεύεις που έχεις τα καπνά να πας.
4: Το μέρισμα είναι αντίστοιχο, αλλά εισπράττει ένα μέρισμα από αυτό το οποίο...
6: Είναι χαρούμενοι, δηλαδή λένε πάμε καλά.
4: Κοιτάξτε.
6: Μπράβο, μα βρήκατε ανθρώπους που λένε ότι πάμε καλά, μπράβο τους.
2: Μια χαρά είμαστε. Βλέπεις, γεμάτα είναι τα μαγαζιά όλων.
5: Βέγα 20 φραγκάκια, τα νιάτα σου να φας.
4: Αυτό που νομίζω ότι έχει συμβεί στον ιδιωτικό τομέα είναι η ανάπτυξη.
7: Ο μισθός δηλαδή φτάνει και περισσεύει.
2: Αρκετά.

0: Τα νίκια έχουν αυξηθεί, το ρεύμα έχει αυξηθεί, τα σούπερ μάρκετ έχουν αυξηθεί, έχουν ακριβήνει όλοι.
1: Να είμαστε στο σύμπαν, το 1 στο 3 εκατομμύρια να υπάρχουμε. Και αρχίζουμε και κλεγόμαστε. Δεν μου αρέσει το ένα, δεν μου αρέσει το άλλο. Και ο διάλειμμα καθόλου και με το άλλο.
2: Έχουν ακριβήνει όλα. Σε κάθε περίπτωση, αυτό που πρέπει να μετράει κανείς είναι εάν όλα αυτά τα χρόνια υπήρξε πρόοδος. Και πρόοδος υπήρξε αναντήρητα.
0: Αλλά
2: και
0: δεν βγαίνει ο μήνας.
3: Μην μείνουμε σε αυτό, να πάμε παρακάτω.
2: Ο μήνας τελικά ποτέ δεν έβγαινε. Ο μήνας τελικά ποτέ δεν έβγαινε.

0: Θα πήξετε τώρα με τη ΔΕΘ.
1: Καλά
0: θα
1: μας
0: ακούτε μέχρι μέσα Οκτωβρίου να σχολιάζουμε μέτρα ΔΕΘ. Τώρα αυτά που θα ανακοινωθούν και μετά αυτά που ανακοινώθηκαν. Έτσι θα πάει, αλλά τέλος πάντων όλα αυτά αφορούν την τσεπούλα. Οπότε αφού αφορούν την τσεπούλα και η τσέπη θα είναι το νούμερο ένα κριτήριο για τις εκλογές που έρχονται, έτσι θα πορευτούμε με αυτά και όλα τα υπόλοιπα. Έχει προκύψει τώρα και από το πουθενά ένας Ηλίας Κασιδιάρης. Αυτό το από το πουθενά θα το συζητήσουμε βέβαια στην πορεία, μην ανησυχείτε καθόλου.
1: Θα το συζητήσουμε εκτενώς γιατί το έχουμε πριν, σε πολλά μέρη.
0: Ναι, έγινε η αποκάλυψη στο On Sky χθες στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων με το ρεπορτάζ του Γιάννη Σουλιώτη. Σχολίασε και ο Σταύρος Θεοδωράκης την επίσημη πρώτη του εδώ στο On Sky και τον καλωσορίζουμε στην ομάδα μας. Λοιπόν, όμως. Μας έχετε εγκαλέσει για μία σειρά πράγματα, ακόμα δεν ξεκινήσαμε. Το πρώτο είναι για παράδειγμα πως ο μήνας στο ημερολόγιο εδώ έχει γράψει 26 Αυγούστου και εμείς ακόμη κοιμόμαστε.

0: Πέτρος λέει, αυτός λέει που φτάνει και του περισσεύει σύνταξη πρέπει να έχει 4 εθνικές συντάξεις.
1: Καλά, ναι, υπάρχουν και κάποιοι που παίρνουν 4-5 χιλιάρικα. Ευχαριστώ πολύ, ναι.
0: Να το χριστουγεννιάτικο, μπορεί να μην ακούσετε. All I want for Christmas is you.
1: Ούτε last Christmas, δεν πειράζει.
0: Δεν έχει σημασία. Δεν
1: πειράζει,
0: παιδιά.
1: Δεν πειράζει.
0: Μπαίνουμε σε mood. Είστε σε όντως σε φάση που θέλετε να κρυώσει ο καιρός.
1: Όσον,
0: το J-Lo is toast. Συγγνώμη, μια ολόκληρη J-Lo. Υπάρχει περίπτωση να μην θέλει το καλοκαίρι για πάντα.
1: Μη ρωτήσει εμένα.
0: Τι.
1: Δεν με ρωτήσει εμένα, λέω.
0: Τι θες τις πατατούκες εσύ, ε.
1: Εγώ δεν μπορώ άλλο αυτό.
0: Τα πατατούφια.
1: Δεν
0: τα
1: θέλω, ρε παιδί μου, καλοκαίρι άλλο. Δεν θέλω άλλες παραλίες, μπούτια και ποτά.
0: Δεν θέλω να σας πληγώσω εσάς τους κυρίους χειμωνάκηδες.
1: Ναι, ναι.
0: Αλλά καλοκαίρι θα έχουμε λογικά μέχρι Νοέμβριο 100%.
1: Καλά, δεν χορταίνουμε και χειμώνα ποτέ.
0: Θέλω πολύ να συνεχίσω να βουτάω μέχρι τον Νοέμβριο.
1: Καλά, αρχίσαμε τώρα.
0: Ναι, θα ήθελα πάρα πολύ.
1: Μην αρχίσει.
0: Μετά τα ξορίζει το πράγμα, είναι άλλη πίστα.
1: Μην αρχίσει υποσχέσεις.
0: Δεν είπα θα κάνω μπάνια φέτος.
1: Έχουμε, καλά, εντάξει. Και πέρυσι το είπες και πρόπερσι το είπες και παραπρόπερσι το έχεις πει.
0: Μα έκανα μπάνια στη θάλασσα. Από πότε ξεκίνησε είναι άλλη
1: στιγμή. Πότε ξεκίνησες.
0: Δεν έχει καμία σημασία.
1: Ε, τώρα τι μου λες.
0: Σημασία έχει πότε τελειώσουν τα μπάνια, Γιάννη.
1: Εγώ φέτος έκανα. 4 μπάνια στη θάλασσα.
0: Όλα και όλα, μπράβο.
1: Όλα και όλα.
0: Σάρωσες.
1: Ναι, 4.
0: Μπορεί και πολλά να λες.
1: Μπορεί να λέω και πολλά. Μπορεί να είναι και 3 τα μπάνια που έχω κάνει στη θάλασσα.
0: Και το χρώμα που έχεις πάρει.
1: Από τους τις γύρες μου, μην τρελαίνεσαι.
0: Ναι.
1: 3 μπάνια έχω κάνει στη θάλασσα.
0: Βέβαια εσύ.
1: Και δεν θα κάνω κι άλλο, δεν θέλω.
0: Ιωάννη, είσαι ο πολύς κύριος Κολυκυθάς. Να
1: βάλω.
0: Πια δεν τον φτάνουν, δεν του φτάνουν τα νησιά τα ελληνικά.
1: Ναι.
0: Μητέρα πατρίδα,
1: ναι.
0: Πηγαίνεις στις Νορβηγίες τώρα για να ευχαριστηθεί καλοκαίρι. Κατάλαβες, βέβαια.
1: Εκεί δεν πήγα.
0: Ενώ εμείς, πάρα πολύ ωραία η τιμή, πηγαίνουμε εδώ γύρω γύρω.
1: Είχε μια σάουνα σε ένα από τα χωριά που επισκέφθηκα. Μια σάουνα που ήταν μέσα στη θάλασσα. Ένα σπιτάκι μικρό.
0: Έκανες σάουνα, και
1: σάουνα. Φανταστικό,
0: εκεί.
1: Δεν έκανα. Φανταστικό, το οποίο έλεγε μέσα στη σάουνα 90 βαθμούς. Και μετά βουτά στο νερό αυτό, αυτό πρέπει να κάνει. Είσαι στο πολύ ζεστό και μετά βουτά σε κάτι κρύο.
0: Ναι.
1: Έτσι είναι και σάνες κανονικές.
0: Ναι, ναι.
1: Κάτι κρύο. Και μετά βουτά στο νερό εκεί της Νορβηγίας. Το οποίο έλεγε 90 βαθμούς σάουνα, 16 το νερό.
0: Το έκανες.
1: Όχι καλέ. Αλλά έβλεπα κόσμο
0: λένε
1: που το έκανε.
0: Ήταν πάρα πολύ καλό.
1: Αυτό ακριβώς. Αυτό μου λέγανε όλοι.
0: Σε τι κάνει καλό εκτός από το η ψυχή σου κατάσταση.
1: Ότι η καρδιά σου είναι κανονική. Ότι είναι καλά.
0: Α, κάνεις check-up.
1: Ναι, check-up.
0: Λοιπόν, πάμε εμείς να ξεκινήσουμε δυνατά. Γιάννη, θα προσπαθήσουμε να σου φτιάξουμε τη διάθεση και εσένα και πρωτίστως στους φίλους ακροατές.
1: Να.
2: Ο Γιαννάκης μου είναι ξυπνός. Ατσίτα.
3: Μπράβο, Γιαννάκη.
2: Μετά το Γιαννάκη μου, όλα τα άλλα παιδιά είναι απλώς οδοντόκρεμες.
3: Μπράβο, Ιωάννη.
2: Εξυπνότατο, ξέρετε. Όχι που είναι παιδί μου, αλλά τέτοια ξυπνά δεν έχω ξαναδεί.
3: Γιαννάκη μου, να σε φιλήσω.

0: το βρήκα το καινούριο μου κράσι. Μπορεί να και να είναι ο Bad Bunny. Για σένα, είναι το κράσι σου. Δημήτρα, θα έχουμε δύο κράσι. Πρώτα, μην τσακωθούμε.
1: Celebrity crush.
0: Δεν έχουμε τσακωθεί 20 χρόνια, θα τσακωθούμε τώρα.
1: Αυτό που λένε celebrity crush.
0: Κράσι, Γιάννη, κράσι, celebrity crush.
1: Celebrity. Εννοείς ερωτικός ή μουσικός.
0: Να σου πω κάτι, αυτά δεν θέλουν ανάλυση, Γιάννη. Άμα κάνεις ανάλυση σε αυτά, τα ξενερώνεις. Θέλω να σε πληγώσω τώρα.
1: Ναι, γιατί όχι, με σένα χρειάζεται ανάλυση. Γιατί σε μια εβδομάδα θα μου πεις ποιος σου είχε πει για κράση τον Bad Bunny.
0: Όχι, δεν ισχύει.
1: Ναι, καλά, εντάξει.
0: Λοιπόν, πάμε γιατί μας το ζητούν οι φίλοι μας. Λοιπόν, ο Πάνος από την Πάτρα λέει ότι λογικά πήγες στην Νορβηγία να πάρεις συνέντευξη από τον Άγιο Βασίλη. Πρέπει να μας δώσει και το ηχητικό, αν γίνεται. Επίσης, ο φίλος μας ο Μιχάλης, για πείτε, παιδες, έχοντας ξεχάσει πλέον τις σημαίνει διακοπές το καλοκαίρι, πού λέτε να πάμε διακοπές όλο τον Οκτώβριο? Κάντε κανένα πλάνο που ζηλεύετε να σας στέλνω φωτογραφίες. Έχεις όλο τον Οκτώβριο μπροστά σου. Τι είναι αυτό που λες?
1: Καλή περίπτωση που μου ακούγεται αυτό.
0: Πλάκα κάνεις. Και ο Δημήτρης λέει αυτό το χριστουγεννιάτικο κάνω πως δεν το άκουσα που παίξαμε νωρίτερα.
1: Καλά,
0: βάλτε τέξε. Ένα. Θέλουμε με καλοκαιρινή δροσιά να πούμε με τέτοιο καύσωνα. Τα πήρε στο κρανίο, βλέπω εδώ ο φίλος μας ο Δημήτρης. Ωραία. Να κάνουμε κάτι άλλο. Θέλετε να ακούσουμε ένα από τα τραγούδια που τους τελευταίους μήνες στο TikTok κάνουν χαμό? Από τα παλιά που έρχονται στο σήμερα και κάνουν χαμό όμως.
1: Ποιο είναι αυτό το τραγούδι?
0: Για του Δημήτρη Κοκότα τα φιλιά κάνουν χαμό.
1: TikTok δεν έχουμε
0: το τελευταίο διάστημα. Κακός, κάκιστα. Εδώ ασχολείται ο κύριος Άρης πια με το TikTok.
1: Ο Άρης είναι influencer.
0: Δημήτρη, με κοιτάς έτσι. Καλά, ο Άρης είναι influencer και να μην είχε social, είναι influencer.
1: Μπράβο.
0: Μπράβο. Αλλά τώρα αυτό. Έχει και TikTok. Οπότε θες να ακούσεις αυτό?
1: Θέλω πολύ.
0: Πεθαίνω με αυτό το τραγούδι.
1: Ναι.

0: Και τότε η νύχτα φέγγει επάπειρο, ναι.
1: Τραγουδάρα είναι αυτό.
0: Καλά, δεν υπάρχει.
1: Και μου αρέσει πολύ που κάποια τραγούδια έτσι παλιά τα επαναφέρουμε. Όπως σου επαναφέραμε τώρα και του Δημήτρη Κόκοτα και θα γίνουν κάποια ξανά τώρα. Θα ακουστούν λίγο περισσότερο τώρα. Δυστυχώς με τη λάθος αφορμή. Αλλά είναι τραγούδια πολύ ωραία. Τα οποία ξέρεις, ακούστηκαν μια περίοδο και μετά τα ξεχάσαμε. Πάντα έρχονται κάτι τέτοια. Και μου αρέσει που ήρθε το αυθεντικό ξανά. Δεν ήρθε ένα remix το οποίο έκανε ένας νεότερος συνάδελφος της Ελπίδας. Δηλαδή, ξέρεις, είναι ωραίο αυτό να έρχεται ξανά το αυθεντικό.

0: Λοιπόν, και επειδή οι φίλοι μας είναι όλοι εδώ, μ' αρέσει πάρα πολύ γιατί σιγά σιγά μαζευόμαστε. Από ό,τι καταλαβαίνω, θέλω να κάνουμε τη χάρη στο φίλο μας τον αγαπημένο τον Πάνο, ο οποίος λέει: με αυτό το δίδυμο ρε παιδί μου του Λαλιώτη, μία θέλω να κλάψω, μία να γελάσω. Καλή σεζόν, παιδιά. Με αυτό θα πάμε σε διάλειμμα.
1: Μετά το θάνατο του Ανδρέα Παπανδρέου είναι κενή η θέση του Προέδρου του Κινήματος. Θα είμαι υποψήφιος για το αξίωμα αυτό.

Άκη και Κώστα, κάνω έκκληση στο όνομα του κοινού παρελθόντος μας να προχωρήσετε τη λυτρωτική πράξη της ανάδειξης σε ένα δίδυμο. Εσύ αγαπητέ Κώστα ως πρωθυπουργός της χώρας και εσύ αγαπητέ Άκη ως πρόεδρος του κινήματος, αυτό είναι το δίδυμο!

0: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
1: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
0: Hondo Center.
2: Τι παίζεις εκεί?
3: Δωροστροφό της Novibet.
2: Δωροτροχό?
3: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
2: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
4: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Αυτό τον Αύγουστο κάθε λεπτομέρεια μετράει. Κλασικές περιπέτειες του θρυλικού Sherlock Holmes έρχονται στην Καθημερινή σε βιβλία τσέπης και audiobook. Διαβάστε, ακούστε, εντοπίστε τα ίχνη, λύστε το μυστήριο. Αυτή την εβδομάδα, σκάνδαλο στη Βοημία και άλλες περιπέτειες. Την Κυριακή με την Καθημερινή. Μαζί, ο τελευταίος τόμος της συλλογής, Disney Editor's Choice.
6: Ιδέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
7: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
6: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
7: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
6: Αισθάνεσαι σπίτι.
7: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
8: Μια καλή μέρα.
9: Μάριος Φραγκούλης, Χέρια Φτερά. Δευτέρα, 31 Αυγούστου, στο Θέατρο Βράχων. Μάριος Φραγκούλης, η φωνή που ταξιδεύει στον κόσμο με νέα τραγούδια για μία και μόνο παράσταση. Δευτέρα, 31 Αυγούστου, στο Θέατρο Βράχων. Καλλιτεχνική επιμέλεια, Παρασκευάς Καρασούλος. Προπόληση εισιτηρίων, ticketservices.gr.
10: Μέρος των εσόδων θα διατεθεί για τους σκοπούς του Όλοι Μαζί Μπορούμε.
11: Τον εξώστη.
12: Ναι, από εδώ βλέπεις τα πάντα.
11: Και σχολιάζεις τους πάντες.
12: Δεν θα μας ξεφύγει κανείς και τίποτα.
11: Ρεπορτάζ, ειδήσεις, παρασκήνια και συνεντεύξεις.
12: Από την πρώτη θέση της ενημέρωσης.
10: Στον εξώστη. Με τον Αντώνη Αντζολέτο και τον Γιάννη Καντέλη. Κάθε μέρα στις 10 το πρωί. Στον Sky 100,3.
13: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
14: Η Αθήνα θα κινηθεί με βάση όσα προβλέπει το Διεθνές Δίκαιο και το Δίκαιο της Θάλασσας, ξεκαθάρισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, απαντώντας στην Άγκυρα, η οποία ζητά ενημέρωση για τις έρευνες που συνδέονται με την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου. Το έργο θα προχωρήσει σύμφωνα με το σχεδιασμό, τόνισε ο κ. Μαρινάκης. Τη συμφωνία για την αγορά δύο σύγχρονων φρεγατών Μπεργαμίνη ανακοίνωσε επίσημα το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας την 3η 8 Σεπτεμβρίου. Θα υπογραφεί στη Ρώμη η εφαρμοστική ρύθμιση για την απόκτηση δύο ιταλικών φρεγατών. Την Παρασκευή ολοκληρώνεται η καταβολή των νέων συντάξεων χειρίας μετά την οριστική κατάργηση των περικοπών Κατρούγκαλου, τονίζει ο Πρωθυπουργός σε ανάρτησή του στο Facebook. Νέα γυναικοκτονία σοκάρει το Πανελλήνιο, αυτή τη φορά στη Ροδόπη. Λίγο μετά τη μία το μεσημέρι, ένας 53χρονος άνδρας μαχαίρωσε θανάσιμα με αιχμηρό αντικείμενο την 44χρονη σύζυγό του. Φώτια ξέσπασε πριν από λίγο σε δασική έκταση στην τοπική κοινότητα Παρασκευή, στο Δήμο Διασκάτης, Γρεβενών. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για αύριο σε Αττική, Εύβοια, Κρήτη, Κυκλάδες, Χίο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία, Λέρο, Κάλυμνο, Κο και Καρπαθό. Και ο καιρός γενικά αίθριος αύριο στην Αττική. Μέχρι 38 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 36 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Ντόλι Πάρτον, η βασίλισσα του country και μια προσωπικότητα η οποία σήμαινε πολύ περισσότερα πράγματα από μια απλή καλλιτέχνηδα για την Αμερική, όπως καταλαβαίνετε.
1: Εντάξει, λαϊκή
0: δεν
1: τραγουδίστρια.
0: Έχω ξαναδεί
1: όχι,
0: από το πρωί σε όλα τα διεθνή δίκτυα.
1: Είναι λαϊκή τραγουδίστρια. Είναι η κορυφαία λαϊκή τραγουδίστρια τελευταίες δεκαετίες στις ΗΠΑ. Δεν είναι τυχαίο ότι και ο Τραμπ απευθύνθηκε απευθείας αυτήν, γιατί είναι και το κοινό του όλο αυτό. Όλο το κοινό αυτό του country και της Αμερικανιάς όλης που ξέρουμε εμείς.
0: Μεσής της ημέρας.
1: Ναι.
0: Ούτε για Αμερικανό πρόεδρο.
1: Είναι όλο δικό του αυτό το κοινό. Είναι τραμπικό όλο αυτό. Δεν υπάρχει κάποιος δημοκρατικός αυτούς. Είναι η κλασική Αμερικάνη αυτή που βλέπουμε, ξέρεις, που ακούνε την παραδοσιακή μουσική. Είναι βάρτη στα δικά μα στα δημοτικά. Να είναι κάποια που είναι πολύ famous στα δημοτικά, ρε παιδί μου, στη χώρα μα.
0: Που έχει και φοβερό πέρασμα στην κοινωνία και στην αμερικανική κοινωνία και όχι μόνο. Γιατί ήταν πολύ περισσότερα από αυτόν τον τίτλο που λέμε τη Βασίλισσα τη Country. Ήταν ηθοποιό. Ασχολούταν πάρα πολύ με φιλανθρωπία. Ήταν επιχειρηματία. Και πάνω απ' όλα ήταν ένα pop icon. Δεν υπάρχει, νομίζω, άνθρωπο, άντρα που να μην έχει θαυμάσει την Ντόλι Πάρτον. Έχει μπει αφίσατη σε εκατομμύρια δωμάτια εκείνης της εποχής.
1: Και φορτηγά, μη σου πω, και σανταλίκες.
0: Ναι, και δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι με το που διαβάσαμε αυτή την είδηση, είδαμε χιλιάδες λουλούδια, κεριά, σημειώματα σε διάφορες περιοχές, από το Νάσβιλ μέχρι το Χόλιγουντ. Είναι μια προσωπικότητα που, όπως καταλαβαίνετε, έχει γράψει, γι' αυτό διαβάζουμε και παντού, σε πινακίδες, ας πούμε, στο Χόλιγουντ, είδα το «Θα σε αγαπάμε για πάντα». Ντόλι Πάρτον 1946-2026.
1: Μου κάνει τεράστια εντύπωση. Εγώ δεν το ήξερα. Εντάξει, το Τζολίν το ξέραμε, το έχουμε ψάξει γενικώς και το Τζολίν το έχουμε ακούσει και από την Ντόλι Πάρτον τα προηγούμενα χρόνια. Μετά το έφερε ξανά η Μάιλι Σάιρους στο παιχνίδι και το απογείωσε για την νεότερη γενιά, για το μάθηκε νεότερη γενιά το Τζολίν και την ιστορία του τραγουδιού. Είχε πει το τραγούδι που μετά απογείωσε η Whitney Houston, το I Will Always Love You. Το οποίο,
0: σωστά. Με αυτό βάλαμε σήμερα στην εκπομπή.
1: Το οποίο πραγματικά εγώ δεν το ήξερα καν και το μάθα τώρα.
0: Ναι,
1: δηλαδή,
0: που, εντάξει, τώρα,
1: δεν ήταν γνωστό.
0: Όταν έχεις ακούσει την ερμηνεία της Whitney Houston, παρότι πρώτη Dolly Parton το ερμήνευσε, δεν υπάρχει σύγκριση μεταξύ των δύο. Όμως, όντως, αυτό το τραγούδι ξεκίνησε και έγινε γνωστό και μετά το απογείωσε η Whitney Houston από την Dolly Parton. Βέβαια, ο Αντώνης τώρα εδώ έχει στείλει ένα μήνυμα το οποίο δεν ξέρω από πού να ξεκινήσουμε. Λέει, οι δεκαετίες εκείνων των τραγουδιών δεν πρόκειται να γυρίσουν ξανά. Όπως και να περνούν οι νέοι σήμερα, δεν διασκεδάζουν όπως διασκεδάζαμε εμείς. Ο Αντώνης ανήκει στην ηλικιακή κατηγορία 45-55. Το κάναμε για να διασκεδάσουμε και όχι για να δείξουμε φωτό. Και υπήρχε και dress code. Λέει, τώρα βγαίνουμε τις παντόφλες. Καλά, αυτό δεν μειώνει τη διασκέδαση και τη διάθεση που μπορεί να έχει κάποιος. Όμως θέλω να πω μια προσωπική εμπειρία από φέτος το καλοκαίρι που πήγα, όπως είπα, στην Άξο με πολύ ωραία παρέα. Και θυμάμαι να μπαίνουμε σε ένα μαγαζί από αυτά τα μαγαζιά που είναι τα after που λέμε.
1: Οπα.
0: Που ανοίγουν από μία ώρα και μετά. Ήταν μέσα μόνο 19χρονα, 18χρονα και κάπου ήμασταν κι εμείς. Οι οποίοι όμως του δώσαμε να καταλάβει, ρε παιδί μου, δηλαδή τα χορέψαμε. Δεν ξέραμε κανένα τραγούδι, ήταν όλα τραπ, όλα. Τρανός και δεν ξέρω πώς λέγονται όλοι οι υπόλοιποι. Είδα μπροστά
1: τρανή όλοι
0: μάτια μου. Τρανή. Ο ένας τρανός μετά τον άλλο. Δεν ξέραμε κανένα, αλλά δεν μας ενδιέφερε κιόλας γιατί είχαμε καλή διάθεση. Οπότε παίρνωσαμε μια χαρά. Και μου έκανε εντύπωση, παιδιά, η εικόνα που είδα δεν την είχα ξαναδεί τόσο καθαρά μπροστά μου. Σε αυτούς τους καναπέδες που υπάρχουν μέσα στα κλαμπ, ας πούμε, που είναι στους τοίχους, οι καναπέδες και το τραπεζάκι. Έβλεπα, ας πούμε, 19χρονα, 20χρονα που έχουν παραγγείλει το μπουκάλι τους για να πιούν αλκοόλ και υπήρχε ο αρχηγός σε κάθε παρέα. Δηλαδή υπήρχε κάποιος ο οποίος στις περισσότερες περιπτώσεις φορούσε γυαλιά ηλίου μέσα στο μαγαζί, ο οποίος καθόταν στον καναπέ με την πλάτη στον τοίχο, πρόσεξε, καθόταν όμως άρχοντας. Και πάρα πολύ σοβαρός παρακολουθούσε όλο όσο συνέβαινε. Σαν να λέει, εγώ είμαι αυτός που παρήγγειλα το μπουκάλι. Και όλοι οι υπόλοιποι μπορεί να χόρευαν. Κάποια στιγμή λοιπόν που εμείς χορεύαμε και είδα κάποια περίεργα βλέμματα πιτσιρικάδων. και κοριτσιών και αγοριών. Σε φάση αυτοί εδώ γιατί χορεύουν. Αυτή είναι η απόδειξη αυτού που λέει ο Αντώνης, ότι τα πιτσιρίκια δεν χορεύουν πια όπως χορεύαμε εμείς τότε.
1: Ναι.
0: Δεν είναι μάστο χορός στη
1: νεολαία. Εγώ νόμιζα ότι έχει γυρίσει πάλι αυτό.
0: Καθόλου. Μη σου πω ότι μας κοιτούσαν σε φάση από που ήρθαν αυτοί οι εξωγήινοι. Άρα είναι άλλος ο τρόπος διασκέδασης. Είναι πιο στατικός, είναι πίνω το ποτάκι μου, κοζάρω λίγο τη γίνα, τόσο εκεί. Δεν υπάρχει δηλαδή, πάω να δω τι παίζει μες στο μαγαζί, δεν υπάρχει το διασκεδάζω με την παρέα μου. Δεν υπάρχει. Εννοώ δεν είναι ο κανόνας αυτός. Διασκεδάζω με την παρέα μου και δεν με ενδιαφέρει τι συμβαίνει δίπλα μου. Που είχαμε εμείς. Κατάλαβες τι λέω.
1: Το καταλαβαίνω απόλυτα αυτό που λες.
0: Τρομερό,
1: μου. Εγώ πιστεύω ότι η νέα γενιά το έχει γυρίσει αυτό. Και έχει κάνει το ξέσπασμα. Γιατί η δική μου γενιά πέρασε από αυτή τη δεκαετία του 95 κάτι, 90 πλάς, που ήταν με κόκοντα και τα λοιπά, που ήμασταν όλοι έξω και χορεύαμε και όντως αντιδρούσαμε διαφορετικά στα νυχτερινά μαγαζιά. Γι' αυτό μας λέει ο φίλος μας τώρα που στείλε το μήνυμα. Μετά έγινε πολύ στημένη η δική μου γενιά. Καθόταν με ένα ποτό στο χέρι και ούτε έκανε τίποτα σε ένα μαγαζί. Απλά υπήρχε σε ένα μαγαζί. Καθόταν με ένα ποτό στο χέρι και ούτε καν φλέρταρε, αυτό που λένε δεν φλερτάρουν πια. Ναι, δεν φλερτάρε καθόλου. Κοιτούσαμε ένα τον άλλον απέναντι. Και μετά μπήκαν τα κινητά στη ζωή μας και χαζεύαμε όλα τα κινητά και δεν κάναμε τίποτα άλλο. Ή δείχναμε ένα στον άλλον τα κινητά. Αλλά εγώ νομίζω ότι η σημερινή γενιά, αυτή η νεότερη γενιά, το έχει δώσει και το έχει καταλάβει.
0: Όχι, να σου πω όμως πώς εξηγείται.
1: Με στεναχωρείς τώρα.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ τον φίλο μας τον Γιώργο που βάζει αυτή την παράμετρο. Και εσείς, γονείς οι οποίοι μας ακούτε τώρα και έχετε παιδιά σε αυτές τις ηλικίες, μπορείτε να μας διαφωτίσετε και περισσότερο. Λέει ο Γιώργος ότι υπάρχει περίπτωση τα πιτσιρίκια να μην χορεύουν και πάρα πολύ, γιατί ξέρουν ότι υπάρχει περίπτωση να ανέβουν πάρα πολύ γρήγορα σε βίντεο στα social. Ακόμη και αυτή η υπερέκθεση δηλαδή που έχουν τα παιδιά, την οποία τη βιώνουν, βλέπουν τους συμμαθητές τους, τους φίλους τους, τους πάντες στα social media σε πραγματικό χρόνο, μπορεί να τα συγκρατεί. Δεν το βρίσκω απίθανο να έχει παίξει ρόλο και αυτό. Ότι βλέπεις τους πάντες με ένα κινητό όρθιο, οπότε τον απελευθερωθείς να χορέψεις με την ψυχή σου, να τα δώσεις όλα και να μην σε νοιάζει, ίσως τώρα να έχει εκλείψει.
1: Ναι.
0: Ευχαριστούμε, Γιώργο μου.
1: Ευχαριστούμε που μας το λες. Όντως είναι κάτι το οποίο εμείς δεν το βάζουμε στην εξίσωση, γιατί δεν μας νοιάζει αυτό ότι θα ανέβουμε σε βίντεο. Η νεότερη γενιά το έχει περισσότερο αυτό. Γιατί εμείς δεν έχουμε στο μυαλό μας ότι θα μας καταγράψει κάποιος σε βίντεο και θα μας ανεβάσει.
0: Άρα ότι εννοείται ότι ισχύει.
1: Ναι, παιδάκι μου, ναι, εντάξει, εννοείται. Αλλά ρε, παιδί μου, το κάνουν και γι' αυτό όμως. Δεν μπορεί να το ελέγξει όμως.
0: Τι να ελέγξει.
1: Το βίντεο.
0: Την έλεγα,
1: αν δεν είναι κάποιος ξένος, όχι ρε παιδί μου, ότι και εσύ δεν θα ξεβιδωθείς, δεν θα κάνεις καραγκιουζιλίκια. Δεν θα κάνεις κατακόρυφα.
0: Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά, 20 λεπτά πριν από τις 4, πάμε στα υπέροχα κουβεντός. Ξεκινάμε πάρα πολύ δυνατά. Έχουμε την υπόθεση Κασιδιάρη, την οποία θα ανοίξουμε και σηκώνει μεγάλη κουβέντα. Το θέμα αποκαλύφθηκε εδώ από τον Sky χθες. Φύγαμε.

0: ταχύτητα της αλλαγής. Πάρα πολύ ωραία.
1: Αρέσει εμένα αυτό.
0: Άρα, όπως καταλαβαίνετε, παλιόπαιδα, παλιόπαιδο, πάλι με τον Τσίπρα θα ασχοληθούμε.
1: Ναι, okay. Είναι ένα ερώτημα. Πάλι με τον Τσίπρα. Ναι, αφού βγαίνει ο Γεωργιάδης κάθε μέρα.
0: Ναι, βγαίνει ο Γεωργιάδης, αλλά τον ρωτάμε κιόλας. Φαντάζομαι σήμερα που βγήκε στο Open στον Νίκο και την Κατερίνα θα ρωτήθηκε για το θέμα. Δηλαδή δεν βγαίνει ο Γεωργιάδης και λέει μισό λεπτό να πω εγώ για τον Τσίπρα.
1: Καλά.
0: Okay. Σήμερα πάντως εκτός από παλιόπαιδο, τι άλλο είναι?
1: Είναι Πονηρίδης.
2: Έρχεται τώρα ο κύριος Τσίπρας και σπάει αυτή τη σειρά. Λέει εμένα δεν με νοιάζουν οι κανόνες. Όταν κάποιος αποφασίσει να παραβιάσει τους κανόνες για να κάνει αυτό που τον συμφέρει, ναι, είναι παλιόπαιδο. Αυτοί οι πονηρίδιδες, αυτοί που μπαίνουν σφίνα.
1: Οι πονηρίδες που μπαίνουν σφίνα, άρα οι πονηρίδες που μπαίνουν σφίνα. Σήμερα συνεχίζω να λέω ότι ο Τσίπρας δεν το έχει. Δεν το έχει. Δεν είναι. Το παλιόπαιδο είναι πολύ γλυκό.
0: Ωραία,
1: το
0: λοιπόν,
1: Πονηρίδης επίσης είναι μαζεμένο.
0: Να σου πω ότι είναι το Πονηρίδης τώρα.
1: Ναι.
0: Τι είπε, ότι είναι σαν τον Πονηρίδη ο οποίος περνάει την ουσία.
1: Ναι, ρε παιδί μου. Αυτός
0: αυτό
1: που
0: το είπε χθες ο Άρης Πορτοσάλτε.
1: Mm-hmm. Το Πονηρίδης.
0: Ναι.
1: Ωραία.
0: Εντάξει. Okay. Άρα το copyright το έχει άλλος.
1: Ναι, το copyright το έχει ο Άρης, αλλά δεν το έχει κλιμακώσει.
0: Όχι, ρε παιδί μου, τώρα εδώ τον έχει αποθεώσει τον Τσίπρα ο Γεωργιάδης. Ξέρει τι κάνει ο κύριος Γεωργιάδης. Δεν είναι τίποτα τυχαίο από όλα αυτά. Τον έχει βρει και προπονείται κάπως έτσι για την προεκλογική περίοδο.
1: Ναι, και λογικά κάποια στιγμή θα έρθουν και τα πιο σκληρά λόγια.
2: Μιλάμε για έναν πρωθυπουργό που προσπάθησε να κλείσει τους πολιτικούς του αντιπάλους στη φυλακή με το ψέμα της Νοβάρτης με σκοπό να κερδίσει τις εκλογές και να έχει δει ποτέ μια συγγνώμη έκτοτε. Μιλάμε για έναν αρχηγό που έγραψε ένα βιβλίο στο οποίο υβρίζει όλους τους πρώην συνεργάτες του. Μιλάμε για έναν αρχηγό τώρα κόμματος που έχει εξευτελίσει όλο το πρώην κόμμα του. Αν εσείς όλα αυτά θεωρείτε δείγματα καλού χαρακτήρα.

0: Ρουσίλας, μουδιασμένη μου φαίνεται για την ώρα.
1: Ναι, είναι ακόμα σε επίπεδο στελεχών.
0: Ναι, και αντιλαμβάνομαι ότι σε βασικά θέματα... Δεν, όχι σε βασικά θέματα. Ας πούμε, δεν είμαι βέβαιη ότι το κόμμα ξέρει τι θα ανακοινώσει ο κύριος Τσίπρας στη Θεσσαλονίκη σε λίγες μέρες από
1: νομίζω
0: τώρα.
1: Νομίζω το ξέρουν πολύ λίγοι.
0: Ναι. Δηλαδή, περιμένουν από ό,τι καταλαβαίνω να μιλήσει ο αρχηγός για να γίνει το θέμα.
1: Τελευταία που είχε μιλήσει ο αρχηγός για τον Γεωργιάδη, είχε πει ποιος το λέει, δεν έχει καμία σημασία. Είχε φέρει ευθύνες του Γεωργίου Παπανδρέου του παλαιότερου και λέει μετά και το τέτοιο, το κλασικό ρε παιδί μου τώρα, εντάξει. Ότι μας διαφημίζει, μας κάνει καλό. Αυτά δεν τα έχει πει κανένα τέλεχος. Έχουμε μείνει στη Μαριζέτα Αντωνοπούλου μέχρι τώρα.
2: Τώρα να μας μιλάει η Νέα Δημοκρατία, η οποία όταν έγινε κυβέρνηση Αλέξη Τσίπρας δεν παρέδωσε το Μέγαρο Μαξίμου. Εντάξει, κάνει ιδιαίτερη αίσθηση ότι συγκεκριμένα ο κύριος Άδωνης συνεχίζει να λειτουργεί ή αρχίζει να λειτουργεί, για να είμαι πιο ακριβής, στα όρια ενός φόβου, τρόμου και πανικού. Το γεγονός ότι ο Αλέξης Τσίπρας θα αναγγείλει το οικονομικό μας πρόγραμμα.
0: Δηλαδή εμείς θα συνεχίσουμε να είμαστε εδώ θεατές της κόντρας Νέας Δημοκρατίας Ελλάς.
1: Ναι. Υπάρχει και το Πασόκ που θα μπει σε όλο αυτό το παιχνίδι. Προσπαθεί.
0: Τα καταφέρνει.
1: Βάλτε και εσύ με τον Τσίπρα. Μπορείς, είναι το σύνθημα.
0: Μπορείς όμως.
3: 2 του μήνα η ομιλία, 9 του μήνα πριν πάει στη Δήθο Ανδρουλάκης, σέντεξη τύπου. Δείχνει και δυστυχώς επιβεβαιωνόμαστε ότι κάνει μονομέτωπο αγώνα απέναντι στο Πασόκ και έχει πετάξει λευκή πετσέτα στη Νέα Δημοκρατία.
4: Η αγωνία του Πασόκ και της Νέας Δημοκρατίας να μην ακουστούν ξεκάθαρα και ολοκληρωμένα οι θέσεις συμπαράταξης.
0: Τελικά, γιατί μας έχει χιλιοκουράσει το θέμα, ακόμα δεν ξεκινήσαμε.
1: Είναι λίγο, ναι.
0: Ρόλο παίζει πότε θα μιλήσει ο Τσίπρας. Μήπως το κάνουμε εμείς μεγαλύτερο θέμα. Μήπως παίζουμε και το παιχνίδι του Τσίπρα και μαζί με εμάς και κυβέρνηση.
1: Παίζουμε το παλιόπαιδο, το παιχνίδι του παλιόπαιδου.
0: Άρα ο Γεωργιάδης φταίει πάλι.
1: Έβαλε καθώς το χεράκι του Δήλφα.
5: Ο κύριος Ανδρουλάκης έχει αποδείξει όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα με τη στρατηγική που έχει επιλέξει να μονομαχήσει με τη Νέα Δημοκρατία. Μία ρητορική η οποία φαίνεται εκ του αποτελέσματος ότι δεν του βγαίνει. Δηλαδή φωνές, θυμό. Έχουμε έναν Αλέξη Τσίπρα ο οποίος είναι δοκιμασμένος. Ξέρουμε τι έκανε στη χώρα. Ξέρουμε το αποτύπωμα και το στίγμα που άφησε.
6: Και όλοι πιστεύω ότι αντιλαμβανόμαστε πολύ καλά ότι επιχειρείται μία επικοινωνιακή κίνηση. Όταν άκουγα τον κύριο Γεωργιάδη το 2017 και το 2018 να λέει ότι θα πάω για την υπόθεση της Νοβάρτης τον κύριο Τσίπρα μέχρι το τέλος, και το 2026 ακούω τον κύριο Γεωργιάδη να λέει ότι ο κύριος Τσίπρας είναι λαμπερό πρόσωπο, αλλά την ίδια ώρα να ισχυρίζετε και εσείς και ο κύριος Γεωργιάδης και πολύ ακόμα ότι ο κύριος Ανδρουλάκης έχει θυμό, καταλαβαίνουμε όλοι ποιος κάνει οβιδιακές μεταμορφώσεις.

0: Γι' αυτό που συζητούσαμε πάντως πριν και έχουν δίκιο οι φίλοι μας, όντως μπορεί τα πιτσιρίκια να μην χορεύουν στα νυχτερινά μαγαζιά, χορεύουν όμως στα πανηγύρια. Εκεί είναι άλλου τύπου. Ισχύει. Βέβαια. Δηλαδή στο πανηγύρι, προφανώς και θα χορέψει, αλλά επειδή είναι τόσος πολύς ο κόσμος, δεν έχει καμία σημασία αν ξέρεις να χορεύεις. Πηγαίνεις, ακολουθείς το vibe, είναι η διάθεση, είναι το κρασάκι, είναι όλα αυτά μαζί.
1: Ξέρνεσαι και εσύ μαζί με όλους, απλά το κάνεις με διάθεση, με κέφι.
0: Είναι φοβερή φάση.
1: Ναι, είναι ωραία φάση.
0: Τα τελευταία πολλά καλοκαίρια πια, βέβαια.
1: Τελευταία πολλά καλοκαιρία πια.
0: Πηγαίνει νεολαία στα πανηγύρια.
1: Μα έγιναν νησιά. Ένα νησί δεν γίνεται σε ένα χρόνο famous, διάσημο από τα πανηγύρια του.
0: Η Ικαρία ήταν το πρώτο.
1: Καλά, ναι, αλλά θέλει δουλειά αυτό. Δηλαδή θέλει να πάει και πρώτη και δεύτερη χρονιά, να γεμίσουν τα νησιά, να πάνε λίγο περισσότερο κόσμο για να γίνει λίγο και trend. Άμα δεν γίνει trend, πώς θα ξέρει ο άλλος ότι στην Τίνο έχει ωραία πανηγύρια. Έγινε αυτό. Τελευταία τρία χρόνια έγινε.
0: Λοιπόν, για πάμε τώρα σιγά σιγά στα δύσκολα, γιατί όπως σας λέγαμε και πριν, η αλήθεια είναι ότι σε λίγο θα συζητήσουμε για την αποφυλάκηση του Ηλία Κασιδιάρη. Αποφυλακίζεται στις 15 Σεπτεμβρίου, σε λίγες μέρες από τώρα. Έχει εκτίσει την ποινή του κανονικότατα όμως. Επίσης αυτό που γνωρίζαμε και από την προηγούμενη φορά που ο Άριος Πάγος είχε κόψει την κάθοδο Κασιδιάρη στις εκλογές, είναι ότι μέσα από τις φυλακές ο ίδιος ο καταδικασμένος σε δεύτερο βαθμό για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης Κασιδιάρης έκανε κανονική προεκλογική καμπάνια. Θα δούμε τώρα αν θα συμβεί το ίδιο και σε αυτή την περίπτωση, γιατί εδώ από ό,τι καταλαβαίνουμε ο ίδιος είναι προετοιμασμένος για όλα τα σενάρια. Υπάρχει ήδη ένα κόμμα, το Έλληνες αν θυμάστε, του Ιδίου, το οποίο έχει γραφεία, έχει δομή, έχει μέλη.
1: Έχει προσπαθήσει πολλές φορές να φέρει τους Έλληνες να κατέβουν σε εκλογές.
0: Και στις προηγούμενες εκλογές. Και υπάρχει και ένα δεύτερο κόμμα, το οποίο είναι άγνωστο σε μας. Δεν ξέρουμε πού είναι η έδρα του, δεν ξέρουμε τι δομή έχει, δεν ξέρουμε πια αν έχει μέλη, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιήσει, γιατί με βάση το πλαίσιο που υπάρχει, ο ίδιος αρχηγός κόμματος δεν μπορεί να είναι. Μπορεί όμως να είναι ο κρυπτόμενος αρχηγός, όπως καταλαβαίνετε. Μπορεί να μπει μπροστά ο αδερφός Κασιδιάρη και στην πραγματικότητα εκείνος που διοικεί και οργανώνει το κόμμα να είναι ο Ηλίας Κασιδιάρης.
1: Προσπάθησε να το κάνει και την προηγούμενη φορά με κάποια άλλα πρόσωπα τα οποία έβαζε μπροστά. Έβαζε κάποιους αγγελείς, κάποιους συνεργάτες, τους έβαζε μπροστά. Μετά υποτίθεται βρήκε όχημα τους Σπαρτιάτες. Που ήταν, πώς το είχε πει ο Στίγκας και είχε γράψει ιστορία.
0: Η Κυροζίνη. Στην εκπομπή που κάναμε τότε στον Αντένα τη βραδινή την Αρένα, που μας είχαν πέσει τα μαλλιά.
1: Ναι, γιατί μέχρι τότε υποτίθεται υπήρχε μια άρνηση σε όλο αυτό. Ότι δεν είναι έτσι και όχι και μη και δεν και εμείς δεν έχουμε καμία σχέση και απλά μας στήριξε και ξαφνικά έχει γίνει η Κυροζίνη μέσα σε ένα βράδυ. Και μετά άλλαξε όλη η ιστορία. Άλλαξε και δικαστικά και όλα αυτά. Θα το δούμε και συνέχεια. Έχουμε πολλά να πούμε μέχρι τις 5 για το θέμα αυτό και πολλές αντιδράσεις.
0: Πριν όμως, ο άνθρωπός μας είναι εδώ στη θέση του, Παναγιώτης Γιαννόπουλος. Είναι διεθνής πια ο Γιαννόπουλος, να ξέρεις.
1: Γιατί
0: ετοιμάζονται πράγματα που δεν γνωρίζεις, τα οποία θα σε εκπλήξουν.
1: Εγώ ξέρω ότι πηγαίνει σε πάρα πολλές επιστημονικές.
2: Ναι,
1: έτσι.
2: Είναι αλήθεια αυτό.
1: Αλήθεια είναι αυτό, ναι.
2: Όπου με καλούν πηγαίνω.
0: Λέμε τώρα πηγαίνω που θα πάμε ή όχι ακόμα.
2: Όπου πηγαίνω και κάπου ακάλεστος, είναι αλήθεια.
0: Τέλεια.
1: Όπου γάμος και χαρά επιστημονική είναι ο Γιαννόπουλος.
2: Ναι. Τέλος πάντων, λοιπόν, να πούμε για τον καιρό. Να πούμε ότι και σήμερα μοιάζει τη μέρα, βέβαια. Έχει ξεπεράσει τους 40 βαθμούς σε κάποιες περιοχές της Πελοποννήσου, αναμενόμενο. Είδα και ένα 40 στα Τρίκαλα πριν από λίγο. Είναι μια ζεστή ημέρα. Στην Αθήνα, εδώ επειδή φυσάει λιγάκι θαλάσσια αύρα, εδώ στο Βάλιρο είναι καλύτερα τα πράγματα από ό,τι ήταν χθες τέτοια ώρα.
1: Ναι.
2: Αλλά όμως στο κέντρο πάλι έχει φτάσει 38 βαθμούς και αύριο θα είναι μια μέρα ίδια στην Αθήνα, 37-38 βαθμούς. Η διαφορά της αυριανής ημέρας.
1: Δεν θα δροσίσει από αύριο, υποτίθεται.
0: Από Παρασκευή είχε πει χθες.
2: Από Παρασκευή,
1: ναι. Ενώ σιγά σιγά στα διακέντε φτάναμε αύριο.
2: Φτάναμε, ναι, δηλαδή, υπομονή.
1: Θα δροσίσει, μια μέρα θα δροσίσει.
2: Θα τα αλλάξει κυρία Σούζη όταν έρθει όλα.
1: Κατάλαβα.
2: Λοιπόν, αύριο θα φυσήξει λίγο βοριές παραπάνω στο Αιγαίο. Όχι όμως σε όλο το Αιγαίο, στα πιο ανατολικά τμήματα του Αιγαίου. Την Παρασκευή θα πέσει λίγο ακόμα η θερμοκρασία. Στην Αθήνα θα είμαστε στους 36 βαθμούς. Στη Δυτική Ελλάδα θα έχουμε ακόμα όμως 39 και την Παρασκευή. Στο Καρπάθιο, επιλόγως, θα έχουμε και 8 μποφόρ. Φτάνω στο Σάββατο τώρα που είναι το κρίσιμο, γιατί θα είναι πραγματικά μια ημέρα που θα πούμε ότι κάτι έγινε, κάπως δρόσησε. Θα φυσάει η βοριά στο Αιγαίο, δεν θα έχει πρόβλημα όσοι αποφασίζουν να πάνε ένα τριημεράκι, διημεράκι. Οι τροφοί αρχίζουν διακοπές στο Αιγαίο, θα φυσάει όμως ένα βοριαδάκι. Στην Αθήνα θα έχουμε 34 βαθμούς. Το οποίο μετά από τόσες μέρες, 36, 38 και βάλε, θα φανεί η διαφορά. Στη Δυτική Ελλάδα επίσης θα πέσει η θερμοκρασία σχετικά. Τώρα η νέα εβδομάδα, γιατί κάπου διάβασα και λίγο στεναχωρήθηκα. Αλλά μήπως ήταν τίτλος αυτό που διάβασα, ότι ξανά έρθει κάψωνας. Ήμαρθαν, λυπηθείτε μας. Τώρα μόλις ακόμα δεν έχει τελειώσει ο κάψωνας που είναι.
0: Δεν βλέπεις κάτι τέτοιο.
2: Όχι, δεν βλέπω, δεν προβλέπετε κάτι. Θα ανέβει λίγο η θερμοκρασία όμως. Δεν σημαίνει ότι θα είμαστε το 34 του Σαββάτου.
1: Βρήκαμε τέλος Αυγούστου να πετάξουμε τους κάψωνες μαζί.
2: Πάμε για Σεπτέμβρη τώρα. Ναι. Είπαμε από Δευτέρα τα πράγματα θα είναι όπως πρέπει να είναι. Θα έχει λέει 35-36 βαθμούς η Αθήνα, αλλά κάτι φοβερό δεν φαίνεται. Άρα να μείνουμε εκεί στον καιρό και ως έχει. Όπως τα είπαμε, δηλαδή θα γίνουν και από Δευτέρα θα πείτε τις λεπτομέρειες με την κυρία Σούζη.
0: Θέλει μια μικρή αμφιβολία, αυτό με ανησυχεί.
1: Όχι, είναι σαν να έχει μια δέσμευση να μην πει περισσότερα για τον καιρό και θα πει τα περισσότερα η Σούζη τη Δευτέρα.
2: Όχι,
1: είναι
2: δεν,
1: αυτό το πράγμα,
2: δεν
1: καταλαβαίνω.
2: Έχει να πει κάτι άλλο, αλλά να σου πω ότι κάποιος μπορεί να έχουν το Σάββατο, σκέφτομαι κάτι άλλο να σας πω. Αλλά έχουν ευρωπαϊκό συνέδριο τώρα. Στο οποίο θα μιλήσουμε για το πώς επικοινωνείται ο καύσωνας στις διάφορες χώρες. Θα συμμετέχει στο πάνελ, είναι από την Ισπανία, από την Αγγλία, θα είμαι και εγώ.
1: Ναι.
2: Θα γίνει μια ωραία κουβέντα, πιστεύω, με συναδέλφους μετεωρολόγους, επαγγελματίες από όλη την Ευρώπη. Είναι το Ευρωπαϊκό Συνέδριο Μετεωρολογίας σε λίγες μέρες.
1: Είναι επειδή ζήσαν και αυτά που ζήσαν στην Ευρώπη. Έτσι,
2: ναι, είναι τυχαίνει και είναι το θέμα αυτό επίκαιρο και για αυτούς που μέχρι τώρα δεν είχαν. Ξέρετε, το καύσωνα στο Λονδίνο είναι όταν η θερμοκρασία ξεπεράσει τους 28 βαθμούς για τρεις ημέρες.
1: Για μας, αν έχει 28 τώρα θα ήμασταν...
0: Φέτος αυτό ξεπεράστηκε πολύ περισσότερο.
1: Βέβαια.
0: Προφανώς. Έχεις μία φανατική θαυμάστρια εδώ.
1: Όπα.
0: Μου στέλνει. Θες να σου πω ποια είναι?
2: Γνωστή θα είναι, φαντάζομαι.
0: Είναι η Τίνα Μιχαηλίδου.
2: Η Τίνα Μιχαηλίδου.
0: Η οποία λέει σου έχει φοβερή αδυναμία.
2: Καλά, ευχαριστώ. Ήταν πολύ ωραία. Κάναμε κάποιες εκπομπές.
0: Ναι, το ξέρουμε. Σας βλέπαμε.
2: Ωραία.
0: Γεια σου, Παναγιώτη.
1: Παναγιώτη, ευχαριστώ πολύ.
0: Είμαι τον Παναγιώτη Γιαννόπουλο. Δεν ξέρω αν γενικώς. Δεν ξέρω πού να την πιάσει και πού να την αφήσει.
1: Κοίτα, καιρό λέει.
0: Ναι, όχι. Λέω τα γύρω-γύρω.
1: Τα γύρω-γύρω δεν ξέρω τι είναι.
0: Και εγώ απλώς θα θυμίσω στους φίλους ακροατές που ενδεχομένως μας άκουγαν και στο Real όταν είχαμε πάει, ότι όταν ήμασταν εκεί, συνεργαζόμασταν με τον Παναγιώτη, μιλούσαμε στον πληθυντικό ή τρεις.
1: Πολύ κομιλφό.
0: Ναι. Και θα σου αποκαλύψω ότι λέγαμε μεταξύ μας. Καλά. Ο κύριος Γιαννόπουλος δεν θα μιλήσει ποτέ έτσι κανονικά.
1: Όχι.
0: Γεια σου Γιάννη, γεια σου Μαρία.
1: Δεν λέγαμε κύριος Γιαννόπουλος.
0: Δηλαδή μας βλέπεις και σου βγαίνει κύριε Κολοκυθά, κυρία Σωπούλου.
2: Φοβάμαι ακόμα μου βγει.
0: Δεν σου βγαίνει.
1: Δεν σου βγαίνει ακόμα.
0: Σε έχουμε καταλάβει τώρα.
1: Άστα αυτά, ξέρω ότι περιβόλησε.
0: Last year.
1: Αλλά θυμάσαι, κύριε Γιαννόπουλε. Και του έκανε και πλάκα.
0: Καλό μεσημέρι, κύριε Γιαννόπουλε, και του έλεγε. Α, δηλαδή θα πάμε για βουτιές. Και σου απαντούσε. Ναι.
1: Ναι. Έτσι. Μιλάει για ξενέρωμα τελείω.
0: Ναι, αλλά
2: ήταν το τηλέφωνο. Ήταν το τηλέφωνο.
0: Δεν είναι αυτό.
1: Ισχύει το τηλέφωνο.
2: Όταν σας βλέπω στα μάτια είναι καλύτερα, είναι αλήθεια. Να πω μια ωραία ιστορία, μια μου το θυμήσατε.
1: Ναι, ναι.
2: Ήθελα να την πω, είναι αλήθεια.
1: Ωραία.
2: Μία φορά που με είχατε πάρει τηλέφωνο, ήμουνα στις Άλπεις. Τι ωραία ήταν και μιλάγαμε και τον καιρό της Ελλάδας.
0: Θα σου αποκαλύψω τώρα βέβαια ότι μας το έχεις ξαναπεί αυτό.
2: Εδώ δεν θυμάμαι να σου κάνει το ξαναπεί.
1: Το έχεις ξαναπεί και όμως το έχεις ξαναπεί.
0: Αλλά
2: ήταν πολύ σημαντικό για μένα.
1: Αλλά ήταν πολύ ωραίο που μας το πει.
2: Είχα πάρει και βραβείο τότε, ήταν πολύ ωραίο.
1: Και αυτό μας το έχεις πει ξανά. Να είσαι καλά.
2: Ευχαριστώ.
0: Η Τίνα λέει ο άνθρωπος είναι είδωλο.
1: Είναι είδωλο, ναι. Ισχύει αυτό.
0: Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά σε διαφημίσεις.
1: Και δεν πάμε.
0: Αφού περάσουμε μία βολτίτσα. Αυτή η σεζόν, να ξέρει, θα είναι η καλύτερη σεζόν ever.
1: Δεν ξημερώνει καλά. Είναι σαν να έχει καύσωνα κάθε μέρα. σαν να έχει σαραντάρια παντού είναι.
0: Επίσης, έχει ξεκινήσει και εσάς σεζόν με μόνο προβλήματα. Μόνο πράγματα που προκύπτουν και πρέπει. Θα μου πεις όταν έχεις χαλαρώσει τις διακοπές και
1: τα
0: έχεις αφήσει όλα στην άκρη. Μετά, όταν μπαίνεις σε κανονικούς ρυθμούς, σου έρχεται το ένα μετά το άλλο. Παιδιά, τι έχει σημασία.
1: Η υγεία μας.
0: Να έχουμε την υγεία μας και όλα τα άλλα θα τα βρούμε. Δεν βλέπεις την Τζέιλο.
1: Και καλούς φίλους να έχουμε. Αλλά από ό,τι βλέπω, οι καλοί μας φίλοι, όπως η Τίνα, έχει αποξενωθεί τώρα τελευταία.
0: Από μένα καθόλου αγκαλιαζόμαστε κάθε μέρα. Όπως και με τον κύριο Γιαννίδη.
1: Μάλλον την είδε λίγο.
0: Η Τίνα μας.
1: Στη χώρα του
0: Η Τίνα μας καταρχάς κάνει αυτά τα υπέροχα ταξίδια όπου συσκέπτεται με τον εαυτό της και επιστρέφει πάντα ακόμη καλύτερη.
1: Μήπως βρήκα παρέα για τα ταξίδια μου.
0: Ναι, θα κάνει και διαλογισμούς και τέτοια.
1: Meditation.
0: Ναι, είσαι έτοιμος. Με τι θα πας να διαλογιστείς εσύ?
1: Δεν έχω εγώ να αυτό, ναι.
0: Εσύ δηλαδή τι είδους διαλογισμό θα κάνεις?
1: Θέλει να μιλάμε κιόλας.
0: Η Τίνα λέει καταρχάς μιλάς εσύ που πρώτον καταγγέλλεσαι από συναδέλφους ότι δεν απαντάς πια σε μηνύματα επειδή είσαι ο κύριος Κολοκυθάς.
1: Δεν τρέπεσαι εσύ που το σκόνησε το θέμα.
0: Ούτε ένα μήνυμα λέει δημοσίευμα στη Κολοκυθά. Που ήμουν όλο το καλοκαίρι εδώ και δούλευα. Ούτε ένα μήνυμα.
1: Μα την απολάμβανα καθημερινά και μου άρεσε πάρα πολύ. Ήταν σταθερά.
0: Την έβλεπε στο κινητό να στείλει ένα μήνυμα.
1: Εντάξει τώρα, δεν θέλω να την επηρεάζω. Δεν θέλω να την επηρεάζω.
0: Τι να επηρεάζει, να πει πόσο εξαιρετικό.
1: Να επηρεάσω εγώ. Ποιο είμαι εγώ που θα κρίνω ολόκληρη Τίνα Μιχαηλίδου.
0: Ο άνθρωπο είναι πασόκ παιδί.
1: Ποιο είμαι εγώ. Λοιπόν, πάμε στα κόντο σέντερ, στα γρήγορα. Εκεί τσάντε, μαγιό, εσόρουχα, υπόδη, αξεσουάρ, ένδυση είδη σπιτιού με έκπτωση έω και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τι καλοκαιρινέ εκτόσει.
3: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλου και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξο. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως προτείνεις την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
1: Πάμε επόμενη γράμμη.
4: Ναι, εγώ είμαι.
1: Ναι.
4: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
1: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
4: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
1: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
4: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
1: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
7: Το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη, σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
6: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies.
8: Βάκχες, 30 Αυγούστου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
9: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ γεύσης επιστρέφει στην Πειραιώς 260. Δύο ημέρες, δεκάδες μάγειρες από όλη την Ελλάδα. Γευσηγνωσίες, εργαστήρια, συζητήσεις, μαθήματα μαγειρικής, φαγητό και ποτό όλη μέρα και ένα παραδοσιακό πανηγύρι. 10 και 11 Οκτωβρίου σας περιμένουμε στη μεγάλη γιορτή του γαστρονόμου. Εισιτήρια στο gastronomos.gr. 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
10: Φτιάχναμε καπέλα από χαρτί.
9: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
10: Ήτανε.
11: Η ώρα είναι 4.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 4 με τη Μαρία Γιώργαρη. Η Αθήνα θα κινηθεί με βάση όσα προβλέπει το Διεθνές Δίκαιο και το Δίκαιο της Θάλασσας, ξεκαθάρισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, απαντώντας στην Άγκυρα, η οποία ζητά ενημέρωση για τις έρευνες που συνδέονται με την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου. Το έργο θα προχωρήσει σύμφωνα με το σχεδιασμό, τόνισε ο κ. Μαρινάκης. Επανέλαβε ότι υπάρχει κοινή βούληση για την υλοποίηση της διασύνδεσης, υπογραμμίζοντας και τον ευρωπαϊκό χαρακτήρα του έργου. Πρόσθεσε πως Κύπρος, Ελλάδα και Γαλλία έχουν εκφράσει τη βούλησή τους να προχωρήσει αυτό το έργο. Τη συμφωνία για την αγορά δύο σύγχρονων φρεγατών Μπεργαμίνη ανακοίνωσε σήμερα το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Την 3η 8 Σεπτεμβρίου θα υπογραφεί στη Ρώμη η εφαρμοστική ρύθμιση για την απόκτηση δύο ιταλικών φρεγατών. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Υπουργείου, η απόκτηση δύο ακόμη φρεγατών δημιουργεί ένα πολεμικό ναυτικό με μονάδες κρούσης υψηλών δυνατοτήτων που διαφυλάσσουν την κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας μας τόσο στο Αιγαίο Πέλαγος όσο και στην Ανατολική Μεσόγειο. Από αύριο έως και την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιούνται οι εγγραφές των προετετών φοιτητών στα πανεπιστήμια της επικράτειας. Η διαδικασία θα γίνεται ηλεκτρονικά μέσω του πληροφοριακού συστήματος ηλεκτρονικών εγγραφών του Υπουργείου Παιδείας. Δεν θα χαθεί ούτε το προηγούμενο ακαδημαϊκό έτος, ούτε το επόμενο, τόνισε στον Sky ο Υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου, αναφερόμενος στην απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας για τις άδειες των ιδιωτικών πανεπιστημίων. Σημείωσε ότι η απόφαση του Συμβουλίου αφορά πλημέλειες της διαδικασίας και όχι την ουσία του νόμου για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, η οποία παραμένει. Όπως είπε ο κ. Παπαϊωάννου, ο νόμος είναι ισχυρός και σαφής. Την Παρασκευή ολοκληρώνεται η καταβολή των νέων συντάξεων χειρίας μετά την οριστική κατάργηση των περικοπών Κατρούγκαλου, όπως τονίζει ο Πρωθυπουργός σε ανάρτησή του στο Facebook. Σύμφωνα με τον κύριο Μητσοτάκη, συνολικά 8.500 δικαιούχοι θα δουν τις συντάξεις τους να αυξάνονται σημαντικά μέχρι και στα επίπεδα πρώτης περικοπής που υπέστησαν. Επίσης, στην ανάρτησή του, ο Πρωθυπουργός υπογραμμίζει πως περίπου 75.000 συνταξιούχοι δεν θα χρειαστεί να επιστρέψουν αναδρομικά ούτε ένα ευρώ, ενώ επισημαίνει ότι θα διατηρηθούν οι δύο εθνικές συντάξεις για τους 122.000 συνταξιούχους που τις λαμβάνουν. Οι Έλληνες συνταξιούχοι ούτε λωτοφάγοι είναι ούτε αμνησία έχουν, σχολίασε ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσούκαλας. Κατηγόρησε τον Πρωθυπουργό ότι ξεχνά σκόπιμα να αναφέρει στην ανάρτησή του πως η δική του κυβέρνηση υπερασπίστηκε τον νόμο Κατρούγκαλου στο Συμβούλιο της Επικρατείας, αντιδικώντας με τους συλλόγους συνταξιούχων. Τραγωδία το μεσημέρι στο χωριό Διαλαμπή, στη Ροδόπη, όπου ένας 53χρονος τραυμάτισε θανάσιμα με μαχαίρι τη 44χρονη σύζυγό του και στη συνέχεια προσπάθησε να βάλει τέλος στη ζωή του. Ο δράστης φαίνεται πως είχε απασχολήσει ξανά τις αρχές πριν από 4 χρόνια, όταν η σύζυγός του τον είχε καταγγείλει στο Ηράκλειο Κρήτης για ενδοοικογενειακή απειλή. Το ζευγάρι αλβανικής καταγωγής έχει 3 παιδιά, το ένα ανήλικο. Δύο άτομα συνελήφθησαν στη Σαντορίνη για παράβαση της νομοθεσίας που αφορά την προστασία των ανηλίκων από την κατανάλωση αλκοόλ. Πρόκειται για τους ιδιοκτήτες ενός καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος και ενός μίνι μάρκετ, στα οποία επιτράπει διάθεση και κατανάλωση αλκοόλουχων ποτών σε ανηλίκη. Μάλιστα, το κορίτσι διακομίστηκε στο νοσοκομείο για να της παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες. Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι σε δασική έκθεση στην τοπική κοινότητα Παρασκευής του Δήμου Δεσκάτης Γρεβενών. Για την κατάσβεσή της επιχειρούν επίγειες και νεαρές δυνάμεις της πυροσβεστικής. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για αύριο σε Αττική, Εύβοια, Κρήτη, Κυκλάδες, Χίο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία, Λέρο, Κάλυμνο, Κο και Καρπαθό. Άνοιξε σήμερα ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή νέων αιτήσεων στο πρόγραμμα Προσωπικός Βοηθός για άτομα με αναπηρία. Σε έξι συλλήψεις προχώρησαν αστυνομικοί στο πλαίσιο προελέγχων που γίνονται για την αναμέτρηση της ΑΕΚ με την Λεύσκη Σόφιας σήμερα στις 10 το βράδυ στην Φιλαδέλφεια για τα προκριματικά του Champions League. Σύμφωνα με την αστυνομία, σε ελέγχου στα διόδια των Αφιδνών εντοπίστηκε γιοταχή αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν 4 αλλοδαποί υπηκόοι Βουλγαρίας, όπου βρέθηκαν πάνω τους και κατασχέθηκαν 2 μαχαίρια τύπου σουγιά. Παράλληλα, στα διόδια της Ελευσίνας εντοπίστηκε γιοταχή αυτοκίνητο, στο οποίο επέβαιναν 2 αλλοδαποί υπήκοοι Βουλγαρίας και κατά την έρευνα βρέθηκε και κατασχέθηκε ένα μαχαίρι. Οι 6 αλλοδαποί οδηγήθηκαν στην υποδιεύθυνση αντιμετώπισης οργανωμένης αθλητικής βίας, όπου σχηματίζεται σε βάρος τους δικογραφία για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και της αθλητικής νομοθεσίας. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του Sky, Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
0: Στην Αττική αύριο Πέμπτη προβλέπεται έθριος καιρός. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 26 έως 37 με 38 βαθμούς. Οι άνεμοι βόρειοι προς και στον Ευωϊκό θα φτάσουν και τα 6 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται έθριος καιρός με λίγα σύννεφα το μεσημέρι απόγευμα. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 23 με 36 βαθμούς. Οι άνεμοι ασθενείς. Γενικότερα στη χώρα προβλέπεται γενικά έθριος καιρός. Οι άνεμοι βόρειοι στο Αιγαίο θα έχουν ένταση 5 με 6 και τοπικά στα ανατολικά τμήματα και 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, θα φτάσει περιοδικά τους 37 με 38 και τοπικά στα νότια τμήματα τους 39 βαθμούς. Στο Ιόνιο, τη νότια Κρήτη και το ανατολικό Αιγαίο τους 35 με 37 βαθμούς. Την Παρασκευή θα ενισχυθεί λίγο ακόμα βοριά στο Αιγαίο, στο Καρπάθιο Πέλαγος θα φτάσει ακόμα και τα 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα ανατολικά τμήματα, θα παραμείνει όμως σε υψηλά επίπεδα στα δυτικά. Το Σάββατο η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω πτώση, θα είναι η πιο δροσερή ημέρα της εβδομάδας. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας στην ιστοσελίδα sky.gr στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάζετε και τις φωτογραφίες σας.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική.
0: Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας στην ιστοσελίδα sky.gr στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάζετε και τις φωτογραφίες σας.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στα μικρόφωνα επιστρέφουν τα

0: σας. Καλό μεσημέρι. Καλώς ήρθατε, παιδιά. Εδώ είμαστε και είναι 8 λεπτά μετά τις 4. Ακούτε Sky 100,3. Παρέα θα προχωρήσουμε μέχρι και τις 5. Με ομαδάρα που δεν χάνει. Τζέιλο απέναντί μας. Σερή εμφανίσεων. Μας κακομαθαίνεται, Τζέιλο.
1: Ναι.
0: Επίσης η κυρία Ρούλα Βρετάκου είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο και Μελίνα Σαμαραδέλη στην δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής.
1: Και η Μελίνα έχει σερή εμφανίσεων.
0: Σωστά. Όλη την εβδομάδα παρέα δεν θα είμαστε.
1: Όλη την εβδομάδα παρέα. Ναι,
0: καλά, τα έχω μάθει τα νέα.
1: Ήθελες περιπέτειες κι εσύ, μάλιστα.
0: Ήθελες περιπέτειες κι εσύ. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε με καλό και κακό της ημέρας.
1: Φυσικά,
0: είμαστε έτοιμοι.
1: Φυσικά.

0: Τώρα θα βάλουμε τον καλό της υπόθεσης για σήμερα.
1: Ποιος είναι?
0: Γιατί ανακοινώθηκε από την κυβέρνηση για τις συντάξεις χειρίας ότι επιτέλους αποκαθίσταται μια μεγάλη κοινωνική αδικία.
1: Είναι πολύ σημαντικό αυτό και το ανακοίνωσαν σήμερα ότι έρχεται αυτό. 8.500 δικαιούχοι θα δουν σημαντικές αυξήσεις μέχρι την Παρασκευή. Κάτι είναι αυτό, τις αυξήσεις όλοι τις στηρίζουν. Το θέμα είναι
0: μέχρι
1: ότι...
0: και στα επίπεδα πρώτης περικοπής που υπέστησαν.
1: Σωστά. Το θέμα είναι άλλο όμως εδώ πέρα. Θα ακούσουμε, πάμε να ακούμε τον καλό και μετά θα κάνουμε τις ενστάσεις μας. Μετά θα καταθέσουμε τις ενστάσεις μας.
2: Από σήμερα μέχρι την Παρασκευή θα έχει ολοκληρωθεί η καταβολή των νέων συντάξεων. Συνολικά 8.500 δικαιούχοι θα δουν τις συντάξεις τους να αυξάνονται σημαντικά μέχρι και στα επίπεδα πρώτης περικοπής που υπέστησαν. Επιπλέον, περίπου 75.000 συνταξιούχοι δεν θα χρειαστεί να επιστρέψουν αναδρομικά ούτε ένα ευρώ, ενώ 122.000 συνταξιούχοι που έχουν δύο εθνικές συντάξεις, αυτές θα διατηρηθούν κανονικά.
1: Όταν πρόκειται για αυξήσεις σε συνταξιούχους, γιατί οι πρώτοι που είδαν περικοπές στα συνδυματά τους ήταν συνταξιούχοι, γιατί τα είχαν εύκολα και τους είχαμε και εύκολα γενικώς, ότι δεν θα έχουν και πολύ ισχυρές αντιδράσεις, συνταξιούχοι είναι, δεν θα επηρεάσουν γενικώς και την κρατική μηχανή και όλο αυτό το πράγμα. Πάντα έτσι σκέφτονται οι κυβερνήσεις, ειδικά την περίοδο των μνημονίων, και λέει πώς θα παίρνουν 1.800. Έτσι έγινε λοιπόν τότε. Μετά ήρθε ένας νόμος από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, μην το ξεχνάμε αυτό, του ΣΥΡΙΖΑ, ο νόμος Κατρούγκαλου, ο οποίος έχει και το όνομα του πρώην υπουργού του Γιώργου Κατρούγκαλου, τον οποίο η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας εδώ και 7 χρόνια έχει πει ότι θα τον καταργήσει. 7 χρόνια δεν τον έχει καταργήσει, δεν έχει καταφέρει να καταργήσει τίποτα από αυτά. Το πρώτο πράγμα που κάνει είναι κάτι για συντάξεις χειρίας, είναι προσωπική διαφορά, την οποία καταργεί τη μισή τώρα και την άλλη μισή του χρόνου, όταν θα έχουμε και τις εκλογές. Ναι, δεν κατάφερε να το κάνει. Πάντως από μεγαλοστομίες είναι όλη μια χαρά. Ένα νόμο να καταργήσουν μέσα σε 7 χρόνια δεν μπόρεσε κανένας να το κάνει αυτό. Αλλά λέμε ότι θα το καταργήσουμε.
0: Παρότι βγαίνουμε. Όλα αυτά έχουν προαναγγελθεί. Και είδα και την ανακοίνωση από το κόμμα του κυρίου Τσίπρα τώρα. Δεν ξέρω το Πασόκ αν έβγαλε κάποια ανακοίνωση.
1: Έχει
0: ότι χιλιάδες συνταξιούχοι που υποτίθεται ότι θα δουν αύξηση από 35% στο 70% είναι 8.500 όπως είπε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Ενώ την ίδια ώρα πάνω από 100.000 συνταξιούχοι χειρίας πριν από τις 13 Μαΐου του 2016. Μένουν εκτός και δεν λαμβάνουν καμία απολύτως αύξηση. Και επιπλέον δεν καταβάλλονται αναδρομικά, γεγονός που παραβιάζει την αρχή της ίσης μεταχείρισης. Άρα, προφανώς είναι πάρα πολύ καλό αυτό που συμβαίνει για τους 8.500. Αυτό δεν σημαίνει ωστόσο ότι λύνεται το πρόβλημα, όπως αντιλαμβάνεστε, για τους υπόλοιπους που περίμεναν.
1: Αυτό ακριβώς δεν θα πει ποτέ κανένας ότι δεν είναι καλό. Είναι μια καλή κίνηση. Είναι ένα καλό μέτρο.
0: Και επίσης αυτό που διαπιστώνω στη ρητορική των εκπροσώπων της Ελλάς είναι ότι σε αντίθεση με το παρελθόν που η αλήθεια είναι ότι τότε θυμόμαστε τους βουλευτές του κυρίου Τσίπρα όταν χρειαζόταν να ψηφίσουν σε αρκετές περιπτώσεις κάποια θετικά μέτρα ακόμη και αν ήταν επιδόματα, ακόμη και αν κατάλαβες που θα μπορούσε να πει

0: Κάποιος ότι ήταν ίσα ίσα για να απαλυνθεί λίγο ο πόνος, ο οικονομικός πόνος εκείνης της στιγμής, ήταν λίγο σε φάση όχι σε όλα. Ναι. Αυτό φαίνεται ότι έχει αλλάξει τώρα από την πλευρά του κυρίου Τσίπρα. Θα το δούμε βεβαίως και στην πράξη.
1: Εννοείς ότι είναι το rebranding αυτό δηλαδή.
0: Ναι, στο rebranding είναι όλα αυτά. Όλα αυτά τα βάζεις κάτω από την ομπρέλα του rebranding.
1: Α, εντάξει. Okay. Αυτό γιατί είχα το άγχος αν έχει πετύχει.
0: Λοιπόν, τώρα, αν υπάρχει.
1: Αυτά τα καλά.
0: Θέλεις να πούμε και για το Πασόκ, την ανακοίνωση του Πασόκ.
1: Το Πασόκ έχει κάνει δήλωση ο κύριος Τσουκαλάς, την οποία την είχαμε στο μαγαζίνο, δεν την έχουμε βάλει τώρα. Ωραία. Αλλά τώρα τι να σας πω τώρα. Μπορείτε να ακούσουμε αν θέλετε.
0: Είναι στην ίδια αντίληψη.
1: Ναι, είναι στην ίδια αντίληψη.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα στον κακό. Σιγά-σιγά, γιατί ο κακός εδώ θα είναι ένας καταδικασμένος, ο οποίος εξέτησε ποινή 13 ετών, παρέμεινε στη φυλακή, είχε καταδικαστεί για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, μιλάμε για τη Χρυσή Αυγή. Και αναφέρομαι
1: έκανε
0: φυσικά,
1: 13 χρόνια.
0: Ναι, στον Ηλία Καστιγιάρη έχουν περάσει 13 ολόκληρα χρόνια.
1: Έχουν όντως περάσει 13 χρόνια, αλλά έκανε 13 χρόνια φυλακή. Ναι. Ήταν η κυβέρνηση Σαμαρά τότε, όπως θυμάστε.
0: Σωστά.
1: Που είχε γίνει η εξάθρωση της Χρυσής Αυγής εγκληματικής οργάνωσης.
0: Και για πάρα πολλούς μήνες ασχοληθήκαμε με όλη αυτή την υπόθεση. Θυμίζουμε τι είχε συμβεί τότε όταν οι Χρυσαυγίτες είχαν καταφέρει να μπουν στη Βουλή, έχοντας πάρα πολλούς βουλευτές και σημαντικό ποσοστό. Βεβαίως, τότε τα πράγματα ήταν αρκετά διαφορετικά από τώρα, γιατί τότε θα μπορούσε. Νομίζω ότι είχαν πάρει 300.000 ψήφους, κάτι τέτοιο, αν δεν κάνω λάθος. Τότε όμως θα μπορούσε κανείς να πει ότι δεν γνώριζε ποιοι είναι όλοι αυτοί. Άκουγε κάποια εθνικοπατριωτικά και ακόμα χειρότερα. Και θεωρούσε ότι αυτή είναι η ελπίδα. Τώρα,
1: ναι,
0: πλέον όλοι
1: αυτά
0: ξέρουν. Ακριβώς. Γιατί το λέω ότι όλοι ξέρουν? Γιατί πλέον υπάρχει μια δικαστική απόφαση.
1: Καλά, και όλοι ήξεραν. Όταν τους ξαναβγάλανε, το λέγαμε και τότε, όπως θυμάσαι. Ναι. Στην αρχή είχαν πάει χιλιάδες. Αυτά τα εθνικοπατριωτικά πολλές φορές ακούγονται πολύ ευχάριστα και πολύ ωραία σε κάποιους. Γιατί λένε, τα κόμματα δεν τα λένε αυτά. Αλλά υπάρχουν κάποιοι που τα λένε, αυτό που είπες ακριβώς. Μετά, βέβαια, καταλαβαίνεις τι κρύβεται πίσω από όλα αυτά. Εκεί χάνε την παλίτσα.
0: Τώρα εδώ μιλάμε για καταδικασμένους.
1: Όταν κρύβεται αίμα.
0: Έχουν εκτίσει και τις ποινές τους. Ο Καστιγιάρης, όπως είπαμε, 13 χρόνια. Ο οποίος όμως, ακούστε τώρα για να συζητήσουμε λίγο μετά το από εδώ και πέρα. Ο οποίος πριν από λίγους μήνες είχε προαναγγείλει αυτή την πολιτική πρωτοβουλία που, όπως αποκάλυψε ο Sky, είναι έτοιμος να πάρει. Για να το ακούσουμε.
2: Σμεύομαι ενώπιον σας ότι το πρώτο πράγμα που θα γίνει μόλις πατήσω το πόδι μου, το ένα πόδι μόνο έξω από τη φυλακή, θα είναι να επανέλθω δυναμικά στο επίκεντρο της πολιτικής ζωής της Ελλάδας.
0: Τον μπράβο Ηλία το ακούσατε?
1: Φυσικά.
0: Ωραία. Και πόσος κόσμος ήταν συγκεντρωμένος εκεί. Είχε πάρει άδεια από τις φυλακές του Μαπού και είχε κάνει μια εκδήλωση. Έκανε και περιοδίες δηλαδή ο άνθρωπος αυτός καθ' όλη τη διάρκεια.
1: Έκανε περιοδίες σε πολλές στιγμές. Κάθε φορά που παίρνει άδεια έκανε περιοδίες. Δηλαδή κινείται πολιτικά ακόμα. Δηλαδή θέλει αυτό που το ακούσαμε τώρα. Όντως θέλει να το κάνει. Θέλει να κατέβει στην πολιτική πάλι.
0: Υπάρχει... Έχει το δικαίωμα στο εκλέγειν και εκλέγεστε. Δεν έχει στέρηση πολιτικών δικαιωμάτων.
1: Υπάρχει πολλής κόσμος, πάρα πολλής κόσμος, ο οποίος τον ακολουθεί και στα social media δυστυχώς. Υπάρχουν όμως και γνωστοί επιχειρηματίες που τον στηρίζουν. Συγγνώμη κιόλας, έχω ακούσει δυστυχώς για μένα που είναι Παναθηναϊκός, τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο να λέει ότι οι απόψεις του Κασιδιάρη είναι για μένα αριστερές. Δηλαδή έχει και επιχειρηματία που βγαίνει δημόσια και το λέει για τον Κασιδιάρη. Και ξέρει, λίγο. Είναι αντιχιαστικό ώρες αυτό. Και όμως, εντάξει, τι να πεις. Έχει και τέτοιους.
0: Από την άλλη, αν θέλουμε να μπούμε τώρα και στην ουσία τη νομική εδώ. Για να απαγορευτεί η κάθοδος ενός κόμματος στις εκλογές, πρέπει να υπάρχουν συγκεκριμένα δεδομένα. Δηλαδή, εδώ δεν αρκεί μόνο το έχει ακραία ρητορική.
1: Ναι.
0: Πρέπει να υπάρχει σοβαρό πάτημα από τον Άριο Πάγο ότι παραβιάζεται το πλαίσιο. Που το πλαίσιο τι λέει? Ότι εφόσον έχει το δικαίωμα στο εκλέγειν και εκλέγεστε, μπορεί να κατέβει. Δεν μπορεί να κατέβει ως αρχηγός, αλλά μπορεί να κατέβει με άλλο τρόπο. Ως κρυμμένος αρχηγός ενδεχομένως σε άλλο κόμμα.
1: Αν δηλαδή να βάλει μπροστά Πάγο, τον Κώστα Κασιδιάρη που λέει ο λόγος.
0: Θα μπορέσει να διαπιστώσει και να βρει ότι όντως ο Κασιδιάρης κάνει αυτό το τερτύπι προκειμένου να καταφέρει αυτό που θέλει, είναι ένα πολύ πολύ σοβαρό θέμα. Και ως υποψήφιος σε ήδη υπάρχον κόμμα μπορεί ο Κασιδιάρης να κατέβει. Δηλαδή, Φερρυππίν, αν ακούσει ότι κατεβαίνει υποψήφιος με τον Βελόπουλο, αυτό μπορεί να το κάνει. Ναι, ναι. Αρχηγός δεν μπορεί να είναι κόμματος.
1: Ναι, θα ήθελα. Εντάξει, μη συνδέσουμε το Βελόπουλο με τον Κασιδιάρη. Δεν έχει καμία σχέση.
0: Όχι, σου λέω στο Βελόπουλο, στη Νέα Δημοκρατία, σε έναν άλλο πολιτικό συνδυασμό, οπουδήποτε.
1: Και αφού είχε κτίσει την ποινή.
0: Σε ό,τι υπάρχει ήδη.
1: Για να το δούμε και λίγο και από την άλλη πλευρά. Από την πλευρά, δεν μπορώ να μπούμε στη λογική και στη σκέψη και στα πιστεύω των ανθρώπων αυτών, αλλά αν το δει από την άλλη πλευρά, αν κατέβει και ζητήσει σταυρό και ψηφιστεί. Είτε ως επικεφαλής κόμματος, είτε ως κρυπτόμενος αρχηγός κόμματος, είτε ως υποψήφιος, όπως είπες, από εκεί και πέρα η ευθύνη των πολιτών.
0: Αυτό είναι για μένα το ουσιαστικότερο. Ποσός με ενδιαφέρει προσωπικά τι πολιτικές βλέψεις έχει ο Ηλίας Κασιδιάρης. Προφανώς έχει ένα κοινό. Εγώ καθόλου δεν μπορώ να το παρακολουθήσω όλο αυτό. Το έχουμε πει από εδώ και πάρα πολύ καιρό. Από την άλλη, δεν μου αρέσει καθόλου να διαφημίζω και τον Κασιδιάρη. Ούτε να παίζω αυτή τη στιγμή το παιχνίδι του Κασιδιάρη.
1: Ναι, δυστυχώς θα μπουν πολλοί σε αυτό το παιχνίδι.
0: Έρχεται ο Κασιδιάρης. Αυτό το παιχνίδι έχει ξαναπαιχτεί όμως το παρελθόν.
1: Θα μπουν πάρα πολλοί σε αυτό το παιχνίδι. Συγγνώμη που το λέω.
0: Οι Σαυγίτες είχαν καθημερινά. Να στασίδι σε ενημερωτικές εκπομπές και όχι μόνο και μας έλεγαν αυτά που μας έλεγαν τα αδιανόητα. Τελικά αποκαλύφθηκαν, ξεγυμνώθηκαν, η δικαιοσύνη έκανε τη δουλειά της, η έρευνα, η αστυνομική έρευνα έφερε αποτέλεσμα και φτάσαμε εδώ που φτάσαμε. Τώρα, αν κάποιοι θέλουν να παίξουν το παιχνίδι του Ηλία Κασιδιάρη, ας το παίξουν και το πολιτικό σύστημα εν συνόλο ας αναλάβει την ευθύνη που του αναλογεί για το γεγονός ότι χρειάζεται για κάποιους ακόμα να υπάρχει Ηλίας Κασιδιάρης προκειμένου να εκφραστούν. Αυτό είναι μείζον θέμα για τα δημοκρατικά κόμματα και για το ελληνικό κοινοβούλιο, το οποίο πρέπει να προβληματίσει περισσότερο από όσο προβληματίζει ήδη. Να. Και βάζω μόνο μία σημείωση τελευταία. Αν μου επιτρέπεις, ότι περιμένω να δω πότε θα ξεκαθαρίσει όλη αυτή η ιστορία, γιατί νιώθω ότι είμαστε σε μια φάση ντεζαβού. Στις προηγούμενες εκλογές λέγαμε φτάσαμε μια ανάσα πριν από τις εκλογές και ακόμη περιμέναμε την απόφαση του Αρείου Πάγου για το αν θα κόψει τον Κασιδιάρη ή όχι. Ελπίζω να μην φτάσουμε στο Μάιο, στον Απρίλιο που θα γίνουν οι εκλογές και ακόμη να υπάρχει αυτός ο αστάθμητος παράγοντας από πάνω μας, κατεβαίνει αυτός ή δεν κατεβαίνει.
1: Το είχαν κάνει και πολύ επικοινωνιακά, τον είχαν αφήσει να εκτεθεί κανονικά και τον κόψανε τελευταία στιγμή, το οποίο ήταν λάθος. Ήταν λάθος, αν θες από την αρχή αυτό το κάνεις. Δεν περιμένεις τελευταία στιγμή για να ζυγίσεις ακριβώς και τι κόσμο έχει και τι κόσμο κουβαλάει. Γιατί πολλοί το κάνουν αυτό. Δεν άσω να δούμε πόσο κόσμο κουβαλάει και άμα κουβαλάει πολύ κόσμο θα βρούμε έναν τρόπο να τον κόψουμε.
0: Οι Σπαρτιάτες ήταν μια κατασκευή εντελώς δική του.
1: Καλά, προφανώς.
0: Ο Στίγκας τότε έλεγε ότι ο Κασιδιάρης είναι η κυροζήνη μας.
1: Δεν τους ξέρει κανένας, Μαρία. Θυμάσαι οι Σπαρτιάτες.
0: Το βράδυ των εκλογών. Ναι. Το βράδυ των εκλογών τα έλεγε αυτά ο Στίγκας ανερυθρίαστα. Mm. Και επειδή εδώ φαίνεται ότι είχε γίνει μια πολύ σοβαρή προετοιμασία του Κασιδιάρη μέσα από τη φυλακή σε συνεργασία με τους έξω από τη φυλακή, θυμάμαι να αποκαλύπτουμε τότε στην εκπομπή μας στην αρένα το βράδυ, εκείνο το βράδυ που φιλοξενήσαμε το Στίγκα, να αποκαλύπτουμε ότι οι βουλευτές του Στίγκα μπαινόβγαιναν στις φυλακές Δομοκού, έκαναν επισκέψεις στον Κασιδιάρη για να παίρνουν γραμμή για το πώς θα πάει το κόμμα.
1: Ναι, σωστά.
0: Okay. Και αν με ρωτάς ένα ας πούμε σημάδι που δείχνει ότι όντως εδώ υπάρχει οργάνωση, όχι αστεία, προετοιμασία, όχι αστεία, είναι ότι βλέπω ήδη πως τα τρολάκια έχουν ξεκινήσει να κάνουν τη δουλειά τους. Είναι και αυτό μέσα στο πολιτικό παιχνίδι. Ξαμολύθηκαν.
1: Είναι καιρό.
0: Καλώς τους, δεν μας είχατε λείψει καθόλου.
1: Όχι, όχι, μας είχατε λείψει καθόλου. Είναι καιρό. Είναι πολύ, κάνει δουλειά στα social media και θα κάνει δουλειά. Το θέμα είναι απλά να μην πέσουμε στη λούμπα, γιατί θα πέσουν κάποια μέσα, το είπες πριν από λίγο, θα πέσουν κάποια μέσα στη λούμπα, επειδή πουλάει ο Κασιδιάρης όπως και να έχει, πουλάει και ως προσωπικότητα ο Κασιδιάρης, να τον διαφημίζουν δυσφημίζοντάς τον. Δηλαδή αυτή είναι η λογική, η πρακτική. Και σε αυτό ποντάρει και ο Κασιδιάρης. Ότι εγώ θα λέω κάτι, θα βγαίνουν όλα τα κανάλια, θα με κράζουν.
0: Έτσι.
1: Και εγώ θα ανεβαίνω. Θα
0: το
1: ανεβαίνω.
0: Πώς βέβαια,
1: θα ανεβαίνω.
0: Επειδή εμένα καθόλου ξαναλέω, δεν με αφορά τι έκανε ο Κασιδιάρης. Ο Κασιδιάρης μπορεί να θεωρεί, δεν ξέρω τι, ότι μπορεί να κάνει στην πολιτική ζωή αυτή.
1: Δικαίωμά του είναι αυτό, αυτό δεν έχω.
0: Όμως το γεγονός ότι ο Κασιδιάρης τόσα χρόνια μπορούσε και έκανε δουλειά μέσα από τη φυλακή, εκπομπές στο YouTube μέσα από τη
1: κανονικά
0: φυλακή, μιλούσε από το σταθερό τηλέφωνο της φυλακής και τον ηχογραφούσαν τα μηνύματά του προκειμένου να τα ανεβάζουν στα social media του
1: και
0: να
1: γίνεται, μέσα
0: να γίνεται ακριβώς τηλεφωνικά, να γίνεται όλη η δουλειά, που σημαίνει ότι όχι απλώς είχε κινητό τηλέφωνο, είχε πάρα πολλές παροχές από ό,τι αντιλαμβάνομαι ο κύριος Κασιδιάρης.
1: Είχε και προστασία.
0: Ναι. Δεν ξέρω τώρα τι είχε. Αυτά δεν μπορώ να τα γνωρίζω.
1: Προστασία εννοώ για να κάνει τις επικοινωνίες αυτές.
0: Δεν το ξέρω.
1: Μπορείς να πάρεις εσύ οποιοδήποτε φυλακισμένο να μιλήσει τώρα εδώ στον αέρα.
0: Δεν μαγικά. Πάντως κάπως γίνονται.
1: Αυτό σου λέω. Μπορείς να πάρεις ένα σηκώσει το τηλέφωνο για να πάρεις κάποιο φυλακισμένο να του μιλήσει στον αέρα.
0: Και αν με ρωτάς, το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή η χώρα κυβερνάται από ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονται σε αυτές τις θέσεις 7 χρόνια, μιλάω για την τωρινή κυβέρνηση, η οποία διεκδικεί την ψήφο των πολιτών και στις επόμενες, πρέπει όλα αυτά να απαντηθούν.
1: Η σημερινή κυβέρνηση.
0: Τι γινόταν δηλαδή τόσα χρόνια, τι έκανε αυτός ο Κασιδιάρης πια, ενώ καταδικάστηκε και ενώ πλήγωσε μαζί με την παρέα του, την εγκληματική παρέα του, τόσο πολύ την ελληνική κοινωνία και τη δημοκρατία. Τι κάναμε προκειμένου να προστατευτούμε από αυτό που πάει να συμβεί τώρα?
1: Νομίζω ότι πάλι θα παίξουμε στα νομικά τερτύπια. Θα ακούσουμε και στη συνέχεια και τις αντιδράσεις κομμάτων, αλλά και τι λέει και ο νομικός ο Γιάννης Μαρακάκης στο κουβέντο που θα έχουμε σε λίγη ώρα μετά το διάλειμμα. Αλλά θα πέσουμε στο ίδιο. Μην ξεχνάμε ότι η ίδια κυβέρνηση είχε στείλει τη Χρυσή Αυγή στη δικαιοσύνη.
0: Σωστά, σωστά.
1: Ο Νίκος Δένδιας ήταν υπουργός.
0: Ο Νίκος
1: Δένδιας υπουργός και πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς. Θα μου πεις, τώρα τι είναι αυτά που λέτε? Ναι, αυτοί οι δεξιοί, η οποία είναι και δεξιότερη από τη σημερινή κυβέρνηση, και ο Σαμαράς είναι δεξιότερος από τη σημερινή κυβέρνηση, και ο Δένδιας, αυτοί είχαν στείλει τη Χρυσή Αυγή εκεί.
0: skyradio.gr στο κουτάκι που γράφει. Πες την άποψή σου, μας στέλνετε τα μηνύματά σας φυσικά, τα οποία πάντα διαβάζουμε, το ξέρετε.
1: Τώρα θυμήθηκα και αυτό πάλι. Θυμάσαι όλο αυτό το πανηγύρι, το εξευτελιστικό πανηγύρι που γινόταν για χρόνια που δεν βρίσκαν αίθουσα για να δικαστεί η Χρυσή Αυγή, η επόμενη κυβέρνηση. Εξευτελιστικό πανηγύρι, ντροπιαστικό, δεν έβρισκε αίθουσα να δικάσει τη Χρυσή Αυγή. Το θυμόμαστε αυτό. Γιατί ντροπή μιλάμε για την ελληνική κοινωνία και μετά με λέμε γιατί όλοι αυτοί βρίσκουν έδαφος.
0: Βέβαια, πρόσεξε, άκουγα τον Σταύρο Θεοδωράκη χθες την επίσημη πρώτη του εδώ στον Sky να λέει ότι, αφού έδωσε το ρεπορτάζ του για το πού θα προσπαθήσει ο Κασιδιάρης να πατήσει, τα ξεχνάμε πια τα συνθήματα της Χρυσής Αυγής. Δεν θα χρησιμοποιούνται αυτά, όπως καταλαβαίνετε. Τώρα μπαίνει ένα πάρα πολύ ωραίο κάλυμα πατριωτικό. Λένε ότι μπορεί να προσπαθήσει να γίνει και εκφραστής του Ντόναλντ Τραμπ. Επικαλείται πάρα πολλές φορές και τον Ήλον Μάσκ ο ίδιος σε αναρτήσεις.
1: Καλά, δεν απέχουν πάρα πολύ. Δεν απέχουν πάρα πολύ.
0: Εν πάση περιπτώσει, έχουμε να ζήσουμε ένα πολύ σοβαρό έργο. Εκτός
1: δηλαδή,
0: αν
1: έκανε
0: αυτά...
1: rebranding και ο Κασιδιάρης.
0: Ναι, γιατί. Πρόσεξε, όλο αυτό που έχει να γίνει τώρα από εδώ και πέρα είναι εξαιρετικά σοβαρό και για έναν άλλο λόγο. Mm. Γιατί ο τρόπος που θα γίνει ο χειρισμός της υπόθεσης Κασιδιάρη μπορεί να είναι φοβερά κρίσιμος. Αν αισθανθεί η κοινωνία ή ένα κομμάτι της κοινωνίας που ακούει με ενδιαφέρον αυτά που λέει ο Κασιδιάρης ή όχι Κασιδιάρης, ότι πάει να μπλοκαριστεί σκόπιμα ή επί τούτου, χωρίς πατήματα δηλαδή.
1: Θα τον ενισχύσει ακόμα περισσότερο.
0: Οικονομικά, ακριβώς. Θα τον ενισχύσει ακόμα περισσότερο. Άρα τώρα μπαίνουμε σε μια πολύ έτσι περίεργη περίοδο. Χθες λέγαμε έρχονται εκλογές, δεν ξέρουμε τι θα γίνει μέχρι τις εκλογές. Να ο πρώτος αστάθμητος παράγοντας που έχουμε μπροστά μας.
1: Βλέπω ένα κόμμα το οποίο δημιουργήθηκε μετά τις ευρωεκλογές, πριν τις ευρωεκλογές βασικά, και σε ευρωεκλογές κατάφερε και έβγαλε μια έδρα στην Ευρωβουλή. Το κόμμα της Ξένης Λατινοπούλου να αρχίζει λίγο να ανησυχεί. Γιατί απευθύνονται σε ένα ίδιο κοινό. Δεν είπαμε ότι δεν κινείται με δημοκρατικούς όρους η κυρία Λατινοπούλου. Πολλές φορές θα τους ξεχνάει. Αλλά εκεί κινείται. Στο ίδιο κοινό. Εκεί στοχεύουν και οι δύο.
0: Είναι 26 λεπτά μετά τις 4 και εμείς λέμε να σας περάσουμε μια βολτίτσα, αν το θέλετε κι εσείς, από τα Hondo Center. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βρείτε τα πάντα, για παράδειγμα κορυφαία brands και στην αντιλιακή προστασία, δηλαδή εσείς που τώρα ακόμη κάνετε τις διακοπές σας ή ετοιμάζεστε να κάνετε διακοπές το Σεπτέμβριο, που είναι, τα έχουμε πει χίλιες φορές, ο πιο ωραίος μήνας για διακοπές. Εμείς όμως είμαστε εδώ και θα σας περιμένουμε. Βρίσκεται προϊόντα Lancaster με έκπτωση 40% για αγορές από 50 ευρώ και πάνω.
3: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
4: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.

0: Ρίξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Grand Ballet Gala για μία μόνο βραδιά στη σκηνή του Nastyotchik Mansion. Στις 2 Σεπτεμβρίου, κορυφαίοι χορευτές από το Bolshoi Theater, το Mariinsky Theater και την Estonia National Opera συναντιούνται για μια μοναδική παράσταση «Οδή στην τέχνη του κλασικού μπαλέτου». Εισιτήρια μέσω Ticket Services.
2: Τι παίζεις εκεί?
3: Δωροστροφό της Novibet.
2: Δωροτροχό?
3: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
2: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
4: Είσαι ξυπνιός. Στην Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που χληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Ο Γιώργος Δαλάρας παρουσιάζει τη μουσική παράσταση Ρεμπέτικο 3 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Γης και 24 Σεπτεμβρίου στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Μαζί του η Ασπασία Στρατηγού, η Μαριάννα Κατσιμίχα και ο Βασίλης Κορακάκης. Μια βραδιά γεμάτη ψυχή, μνήμες και τα σπουδαιότερα ρεμπέτικα τραγούδια. Γιώργος Δαλάρας, Ρεμπέτικο, προπόληση more.com.
6: Χορηγός επικοινωνίας Sky 100,3.
7: Τρία ονόματα, τρεις απόψεις, τρεις φωνές. Χρήστος Κούτρας.
8: Πρώτον, δεν είμαστε για χόρταση. Δεύτερον, δεν υπάρχει.
7: Γιάννης Τζούνος.
9: Το ξεκαθαρίζουμε αυτό.
10: Και τελείωσε η υπόθεση.
7: Νότης Παπαδόπουλος.
11: Είναι θέματα πολύ μεγάλα τα οποία ανοίγουν μπροστά μας.
7: Παίζουν 3 on 3 στο νέο πρόγραμμα του Sky 100,3. Καθημερινά, στη μία το μεσημέρι, 3 on 3, η δυνατή δημοσιογραφική παρέα. Στον Sky 100,3.
11: Πώς εδώ ήτανε.
10: Γεια σας.
12: Καταπληκτικό.
13: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
14: Η Αθήνα θα κινηθεί με βάση όσα προβλέπει το διεθνές δίκαιο και το δίκαιο της θάλασσας, ξεκαθάρισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, απαντώντας στην Άγκυρα, η οποία ζητά ενημέρωση για τις έρευνες που συνδέονται με την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου. Το έργο θα προχωρήσει σύμφωνα με το σχεδιασμό, τόνισε ο κ. Μαρινάκης. Τη συμφωνία για την αγορά 2 σύγχρονων φρεγατών Μπεργαμίνη ανακοίνωσε σήμερα το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Την 3η 8 Σεπτεμβρίου θα υπογραφεί στη Ρώμη η εφαρμοστική ρύθμιση για την απόκτηση 2 ιταλικών φρεγατών. Την Παρασκευή ολοκληρώνεται η καταβολή των νέων συντάξεων χειρίες μετά την οριστική κατάργηση των περικοπών Κατρούγκαλου, όπως τονίζει ο Πρωθυπουργός σε ανάρτησή του στο Facebook. Τραγωδία το μεσημέρι στο χωριό Διαλαμπή στην Ροδόπιο, όπου ένας 53χρονος τραυμάτισε θανάσιμα με μαχαίρι τη 44χρονη σύζυγό του και στη συνέχεια προσπάθησε να βάλει τέλος στη ζωή του. Ο δράστης φαίνεται πως είχε απασχολήσει ξανά τις αρχές πριν από 4 χρόνια, όταν η σύζυγός του τον είχε καταγγείλει στο Ηράκλειο Κρήτης για ενδοοικογενειακή απειλή. Το ζευγάρι αλβανικής καταγωγής έχει 3 παιδιά, το ένα ανήλικο. Φωτιά έχει ξεσπάσει σε δασική έκταση στην τοπική κοινότητα Παρασκευή του Δήμου Δεσκά της Γρεβενών. Πολύ ψηλός κινδύνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για αύριο σε Αττική, Εύβοια, Κρήτη, Κυκλάδες, Χίο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία, Λέρο, Κάλυμνο, Κο και Καρπαθό. Νέα επιχείρηση εντοπισμού και διάσωση 42 μεταναστών που επέβαιναν σε Λέμβο πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι από το λιμενικό στη θαλάσσια περιοχή 30 ναυτικά μίλια ανατολικά των Καλών Λιμένων. Από τα ξημερώματα σε 5 επιχειρήσεις έχουν διασωθεί συνολικά 299 μεταναστές. Στο Νεπάλ, τουλάχιστον 22 άνθρωποι έχασαν σήμερα τη ζωή τους όταν χυμάρια από λασπόδι νερά βύθισαν σπίτια κοντά στα σύνορα με την Κίνα στο Θιβέτ. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 38 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 36 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

Γεια σας, γεια σας. 4 και 33 πρώτα λεπτά. Παραμένουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Μαζί μας η Big Win φυσικά με τις κορυφαίες αθλητικές διοργανώσεις. Το Spetses Mini Marathon, το Spetsathlon και το Spetses Classic Yacht Regatta αποτελούν μέρος διαρκούς στήριξης της Big Win στον ελληνικό αθλητισμό. Περισσότερα για τις δράσεις και τις χορηγίες Big Win στο bigwincares.gr. Ρυθμιστής είναι η ΕΠ, συμμετοχή για άτομα των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα με την Big Win. Για πάμε να δούμε τι γίνεται και στους δρόμους. Όλα κατά πράσινα, πουθενά κίνηση, βρε αδερφέ, μα πουθενά. Λίγο εκεί έξω από τη Βουλή έχει κίνηση προς Σύνταγμα. Λίγο εκεί στους δρόμους γύρω από το Ζάπιο, εκεί στην Αρδιτού, λιγάκι, εκεί προς τα κάτω, πριν στην Καλλιρόης. Τίποτα ιδιαίτερο, παιδιά. Τίποτα ιδιαίτερο, κανένα πρόβλημα. Καλό αυτό, καλό αυτό. Κάνουμε τις δουλειές μας πολύ γρήγορα. Δηλαδή δεν κολλάμε στα φανάρια εκεί στην κίνηση. Ο Πειραιάς λίγο κινησούλα. Ούτε καν ο Ασπρόπυργος δεν έχει κίνηση. Μια χαρά είναι οι δρόμοι. Ξεχυθείτε να κάνετε τις δουλειές σας. Έχει λίγο κίνηση μπαίνοντας στην Αττική Οδό από τον Κηφισό προς Μαρκόπουλο. Το κομμάτι το κλασικό λίγο πριν και μέχρι και εκεί στην Ηρακλείου. Λίγο πριν την Ηρακλείου και την έξοδο της Ηρακλείου και μετά την Ηρακλείου.

Έχετε στείλει πάρα πολλά μηνύματα και με θλίψη μου, με μεγάλη μου στεναχώρια βλέπω ότι είστε πολύ υποστηρικτές του Κασιδιάρη. Να είστε καλά πάντως, καλή δύναμη να έχετε. Ξέρετε τι κάνετε εσείς προφανώς, αυτό είναι το θέμα. Υπάρχουν και κάποιοι που λένε να γυρίσει για να μας βάλει στη θέση μας. Κασιδιάρης, έγινε. Έγινε βέβαια. Η μυροφόρα λέει εδώ πέρα, παιδιά της αλλαγής, καλησπέρα. Είμαι 70 ετών, συνταξιούχος και χείρα. Δεν ξεχνώ όμως πώς και πώς χρεοκοπήσαμε και πότε ακριβώς. Και αυτό δεν πρέπει να ξεχνάς ποτέ όταν πας να ψηφίσεις. Εννοείται. Σταύρο, διαβάσαμε το μήνυμά σου. Απλά μάλλον συμπέσαμε σε κάποια πράγματα. Δεν διαβάσαμε το μήνυμά σου, γιατί πάντα ευρίζεις μέσα στα μηνύματα. Οπότε δεν υπάρχει λόγος να διαβάζουμε μηνύματα. Αυτοί που βρίζετε, μην περιμένετε να διαβάσετε τα μηνύματά σας. Αν είναι δυνατόν. Λοιπόν, η Αργυρόλη, μάλλον αυτή που αργήσατε νωρίτερα φέτος, που αρχίσαμε νωρίτερα. Δεν αρχίσαμε νωρίτερα. Ούτε ξεκινάμε Σεπτέμβριο ποτέ. Ίσα-ίσα και αργά ξεκινήσαμε. Πολλά χρόνια ξεκινούσαμε πριν από όλες τις εκπομπές, μια εβδομάδα πριν. Ναι, το κάναμε και αυτό. Βλέπω εδώ πέρα έναν ειδικό φίλο καλεσμένο. Όχι, είναι καλεσμένο. Ακροατή ήθελα να πω. Δυστυχώς δεν είναι καλεσμένος μας, αλλά είναι στην παρέα μας χωρίς να τον έχουμε καλέσει. Εμείς καλούμε όλους τους φίλους να είναι στην παρέα μας, στα παιδιά της αλλαγής. 13 χρόνια, κύριε Μουρούτη μου, είμαστε εδώ πέρα. Είμαι φανατικός οπαδός του κυρίου Γιαννόπουλου. Την καλησπέρα και την αγάπη μου. Έγινε, κύριε Μουρούτη, αφού είστε φανατικός οπαδός του κυρίου Γιαννόπουλου, να ξέρετε ότι είναι εδώ κάθε μεσημέρι, λίγο μετά τις 3.30. Οπότε εκεί μπορείτε να ακούτε, έτσι να παίρνετε μια γεύση.

0: Από την ημέρα που ξεκινήσαμε, που ήταν μόλις προχθές τη νέα περίοδο, κάθε μέρα έχουμε μία τέτοια είδηση σαν αυτή που θα ακούσετε, αγαπητοί μας φίλοι και αγαπητές μας φίλες, τώρα. Ένας 53χρονος στη Ροδόπη σκότωσε τη γυναίκα του, τη μαχαίρωσε, τη σκότωσε και στη συνέχεια προσπάθησε να αυτοκτονήσει πίνοντας πετρέλαιο. Κάτι αντίστοιχο έγινε προχθές στη Νέα Σμύρνη, θυμίζουμε, με έναν άλλο άνδρα, ο οποίος πήγε, σκότωσε μια γυναίκα και στη συνέχεια αυτοκτόνησε. Το τραγικότερο όλων σε αυτή την υπόθεση και σε αυτή την υπόθεση είναι ότι εκείνος που ενημέρωσε τις αρχές για την άγρια δολοφονία ήταν ένα από τα παιδιά του ζευγαριού. Ένα από τα παιδιά επικοινώνησε με την αστυνομία και είπε τι ακριβώς έχει συμβεί. Το 2022 δε η γυναίκα είχε υποβάλει μήνυση σε βάρος του για απειλή, και αυτό που διαπιστώνω, το ζευγάρι είναι από την Αλβανία, καταγωγή από την Αλβανία, τρία παιδάκια, δύο ενήλικα και έναν ενήλικο ηλικίας 16 ετών. Αυτό που διαπιστώνω πάντως είναι ότι ενώ στο παρελθόν, δεν ξέρω Γιάννη αν κάνεις και εσύ αυτή τη σύνδεση, ενώ στο παρελθόν λέγαμε δεν είχε καταγγελθεί ο συγκεκριμένος άνθρωπος, δεν είχε δώσει ποτέ δικαιώματα, δεν είχε νιώσει η γυναίκα απειλή ή τουλάχιστον δεν το είχε πει, τώρα στις περισσότερες περιπτώσεις λέμε ότι κάποια στιγμή μια γυναίκα πήγε στο ΑΤΑΦ και τον κατήγγειλε.
1: Ναι.
0: Και τώρα μπορεί αυτό να βρει, να το βρουν αρκετοί ίσως πιο προωθημένο από όσο θα έπρεπε. Αλλά κατά την άποψή μου, αν από τη στιγμή που γίνεται μια καταγγελία δεν φεύγει ο καταγγελόμενος από το σπίτι έως ότου αποδειχθεί αν αυτή η καταγγελία ευσταθεί ή όχι, δεν νομίζω ότι μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Δηλαδή, όταν καταγγέλεις έναν άνθρωπο για κακοποίηση, για απειλή, για εξύβριση, και αυτός ο άνθρωπος παραμένει μέσα στο σπίτι μέχρι διαδικασίες να τρέξουν κλπ. Κλπ. Δεν έχει κανένα νόημα, παιδιά.
1: Σε αυτές τις περιπτώσεις, στην ουσία, προστατεύεις το θήτη και όχι το θύμα.
0: Σωστά.
1: Σε πολλές περιπτώσεις αυτές, δηλαδή, βάζεις ένα πλέγμα γύρω από το θήτη και λες: δεν μπορώ να τον πειράξω. Πρέπει να είναι στο σπίτι του και αυτή, το θύμα πρέπει να είναι στο σπίτι. Και εντάξει, θα δούμε. Και ήρθε στο τμήμα και εντάξει, έγινε ό,τι έγινε. Αλλά παρόλα αυτά, προστασία έχει. Και δεν πρέπει να ακουστεί τίποτα, ούτε να ακουστεί κάτι και δημόσια. Και το θύμα προφανώς είναι εκεί. Και υπομένει τα πάντα. Και πολλές φορές, επειδή το έχουμε ζητήσει σε δυστυχώς πολλές γυναικοκτονίες, δεν υπάρχουν ακόμα ούτε οι δομές, ούτε ο τρόπος να φύγει κάποιος από το σπίτι και κάποια γυναίκα από το σπίτι. Στις γυναικοκτονίες το έχουμε συζητήσει πάρα πολλές φορές. Δυστυχώς, ούτε η γυναίκα μπορεί να φύγει από το σπίτι, δεν έχει που να πάει. Ούτε η γυναίκα με παιδί δεν μπορεί να φύγει από το σπίτι, δεν έχει που να πάει. Δεν μπορεί να πάει στους γονείς της, γιατί ξέρει που είναι οι γονείς της. Πρέπει να πάει σε μια δομή που να μην την ξέρει ο θήτης, να πάει σε μια δομή που να μπορεί να πάει και το παιδί, να πάει σε μια περιοχή όπου να έχει σχολείο το παιδί, να έχει δουλειά η γυναίκα, πρέπει να κάνει να ζήσει. Δεν πρέπει να τη βάλει σε ένα μπουντρούμι για να γλιτώσει.
0: Αυτό όχι, είναι... γιατί ναι. Με αυτόν τον τρόπο αποθαρρύνεις από το να πάει μια γυναίκα να καταγγείλει.
1: Ναι.
0: Επίσης...
1: Και αφήνεις το θήτη ελεύθερο, εννοείται, ναι. Να κάνει το γουστάρι.
0: Επειδή δεν θέλω καθόλου να αναφερθούμε ονομαστικά στο θέμα, αυτά είναι πάρα πολύ λεπτά ζητήματα τα οποία θα έπρεπε για τους πάντες να περνούν μόνο κάτω από τα ραντάρ. Αν ένας άνθρωπος ο οποίος είναι κάπως πιο αναγνωρίσιμος κάνει μια καταγγελία σε αστυνομικό τμήμα και αυτή η καταγγελία γίνεται fake volant με το πρόσωπό του, το όνομά του και την ιστορία του, τότε πώς πιστεύουμε ακριβώς ότι μία γυναίκα που μπορεί τώρα να μας ακούει, να λείπει ο άντρας της από το σπίτι και να σκέφτεται τι μπορώ να κάνω,
1: ναι.
0: Πώς πιστεύουμε ακριβώς ότι θα ενθαρρυνθεί να πάει να το καταγγείλει, ρε παιδιά. Δηλαδή, για μένα αυτό που βιώσαμε τις τελευταίες ημέρες και βάζω τελεία εδώ, είναι... ό,τι χειρότερο σε αυτό το θέμα που παλεύουμε όλοι να πάμε τη συζήτηση λίγο πιο εκεί, μπας και σταματήσουμε κάθε μέρα να μιλάμε για δολοφονίες γυναικών, για γυναικοκτονίες. Και αυτή η συζήτηση και σε επίπεδο κουτσομπολιού, ότι ρε παιδί μου, άκουσες τι έγινε με τη Δήμητρα, με το Γιάννη, με τη Μαρία. Λες και πιστεύουμε ότι όλα αυτά είναι πάρα πολύ μακριά από εμάς. Δεν θα έρθουν ποτέ. Αποκλείεται να συμβεί σε μένα. Λες και εμείς θεωρούμε ότι είμαστε μέσα σε ένα χρυσό κλουβί όπου όλα αυτά δεν μας αγγίζουν. Όλα αυτά συμβαίνουν δίπλα μας και αν συμβαίνει στο διπλανό, μπορεί μετά από 6 μήνες να συμβεί και στο δικό σου στο σπίτι.
1: Ναι, και δεν γνωρίζεις.
0: Πώς μπορεί τόσο αφιψηλού και χωρίς καν να σκεφτόμαστε με καμία ευαισθησία να αντιμετωπίζουμε τέτοιου είδους περιπτώσεις. Δεν το καταλαβαίνω.
1: Δεν γνωρίζεις σε πολλές περιπτώσεις αν το διπλανό σου σπίτι, η γειτόνισσά σου, η φίλη σου, αν όλα αυτά τα προσπαθεί να τα καλύψει με κάποιο τρόπο.
0: Ναι.
1: Και προσπαθεί να καλύψει και την επιλογή της για τη ζωή της. Η γυναίκα ή ο άνδρας, ο οποίος κακοποιείται, είναι συνήθως γυναίκες.
0: Θέλει να πάμε στα λίγο πιο εύκολα. Που είναι τώρα τα πολιτικά μας.
1: Πάμε στα
0: αφού
1: πολιτικά.
0: Πρώτα πούμε ότι έχουν ενισχυθεί δυνάμεις στην πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην τοπική κοινότητα Παρασκευής του Δήμου Δεσκάτης Γρεβενών. Η Μελίνα Σαμαραδέλη μας ενημερώνει. Mm. Επιχειρούν 50 πυροσβέστες αυτή την ώρα. Είναι τρεις ομάδες πεζοπόρων της 5ης και 8ης ΕΜΟΔΕ και 16 οχήματα αυτή τη στιγμή. Φυσικά θα έχουμε νεότερα και στη συνέχεια και πάντα παρακολουθούμε όλο το καλοκαίρι εδώ από τον Sky, όπως ξέρετε, ό,τι συμβαίνει σε όποια περιοχή. Φύγαμε για κούβεντος. Πάμε. She's crazy like a fool. Σας έχουμε ταράξει τα κούβεντος. Είμαστε φοβερά ενημερωτικοί φέτος, όπως έχετε. Μιλάμε φουλ ενημέρωση τώρα, Πάμε. Δεν καθόμαστε καθόλου. Λοιπόν, θα σας ταράξουμε όμως και στα μέτρα και στη ΔΕΘ, από ό,τι φαίνεται.
1: Μέχρι τα μέσα Σεπτεμβρίου, οπλιστείτε με υπομονή.
2: Μια κυβέρνηση κρίνεται για την αποτελεσματικότητά της, τη συνέπειά της, τα πεπραγμένα της, αλλά και την δυνατότητα και την ικανότητα που έχει να προσαρμόζεται στα δεδομένα και να μην είναι δογματική. Αν ένας πρωθυπουργός έχει αποδείξει ότι δεν είναι δογματικός, είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

0: ευαισθητοποίηση σου λέει. Φερεγγιότητα.
1: Υπήρχε τραγούδι, το ξέρει.
0: Γιάννη.
1: Μείνε μαζί μου έγκυο, είμαι πολύ φερέγγιο. Το έλεγε ο Λευτέρη Πανταζή.
2: Τα χρήματα πρώτα απ' όλα δεν υπάρχουν σε λεφτόδεντρα. Και πρέπει να τα σεβόμαστε. Σύμφωνο. Και το κάθε τελευταίο ευρώ πρέπει να το σεβόμαστε. Λέτε η κυβέρνηση να έχει χρήματα τα οποία δεν θέλει να τα δώσει στους πολίτες.
3: Κάθε φορά όταν τα κόμματα της αντιπολίτευσης κάνουν προτάσεις, η επιχειρηματολογία της κυβέρνησης είναι λεφτόδεντρα δεν υπάρχουν κλπ. Ο 13ος μισθός στο δημόσιο τομέα, η 13η σύνταξη είναι πράγματα τα οποία μπορούν να βοηθήσουν.
2: 4 δισεκατομμύρια αμέσως
3: στο
2: λογαριασμό.
3: Δεν είναι 4 δισεκατομμύρια. Μην τα μετράτε. Μην τα μετράτε μπακάλι.
2: 2,5 δισεκατομμύρια λέει το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους.
3: Δεν λέει 2,5 δισεκατομμύρια.
0: Πιστείτε με υπομονή όμως και για τις κόντρες τους.
1: Α, βέβαια. Γενικά υπομονή για να ψηφίσουμε με καθαρό μυαλό κάποια στιγμή.
4: Έχουμε θέσει από την προηγούμενη εβδομάδα στο Δημόσιο Λόγο, ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, το ζήτημα της προώρησης αποπληρωμής του χρέους. Και τι έχουμε πει, ότι η κυβέρνηση ουσιαστικά παίρνει εδώ 13 δισεκατομμύρια, ποσό που ισοδυναμεί περίπου με μέτρα 7 δεθ έχουμε πει. Και τα αποπληρώνει προώρα για ένα ρυθμισμένο και φτηνό χρέος.
2: Τα χρήματα αυτά είναι προϊόν της ανάπτυξης της χώρας, της ανάπτυξης της οικονομίας και προϊόν βεβαίως επίσης της αντιμετώπισης.
1: Έλα, για να ακούσουμε μερικές απαντήσεις.
0: Και πώς θα ψηφίσουμε με καθαρό μυαλό.
1: Για να γυρίσουμε και στην κουβέντα που κάναμε πριν από λίγο με την υπόθεση Κασιδιέρη, όταν βάλουμε στο περιθώριο το κακό γενικώς.
5: Εφόσον έχει το δικαίωμα στο εκλέγειν και εκλέγεστε, μπορεί να κατέβει υποψήφιος. Το πρόβλημα και για το οποίο τον έχει κρίνει μέχρι στιγμής ο Άριος Πάγος είναι να μην είναι ο ίδιος αρχηγός ή γραμματέας κτλ. Και να μην χρησιμοποιήσει και κάποιον άλλο σχηματισμό, κάποιο κόμμα, στο οποίο να μην είναι αρχηγός, αλλά να κρύβεται πίσω από την υποδομή. Μην εκπλαγείτε εάν ο συγκεκριμένος άνθρωπος, ο οποίος φαίνεται ότι έχει ένα εκτόπισμα, έχει ένα κοινό, βρεθεί σε κάποιον ήδη έτοιμο πολιτικό σχηματισμό.
0: Τα κόμματα τι λένε, η Νέα Δημοκρατία τι λέει, ας πούμε.
1: Πάω να ακούσω τον κύριο Λαζάρη, δεν λέει ότι φταίει η αντιπολίτευση.
6: Θα πρέπει να το δούνε συνολικά όλα τα κόμματα. Τέτοιοι τύποι σαν τον Κασιδιάρη ενισχύονται πάρα πολλές φορές από λαϊκίστικες φωνές κομμάτων της αντιπολιτεύσεως, τα οποία στην προσπάθειά τους να πείσουν τους Έλληνες πολίτες ότι μπορούν να τα κάνουν καλύτερα από τη Νέα Δημοκρατία και δίνουν την ευκαιρία σε τέτοιους τύπους να εμφανίζονται.
0: Ωραία, τα άλλα κόμματα τι λένε.
1: Νομίζω ψάχνονται ακόμη.
7: Θεωρώ ότι η Ελληνική Δημοκρατία έχει τα μέσα, έχει και τα εργαλεία για να αυτοπροστατευτεί. Η εγκληματική ακροδεξιά με στοιχεία της, το μίσος και τη βία δεν έχει θέση στην Ελληνική Δημοκρατία. Και φυσικά καμία αντιπολίτευση, η οποία κάνει κριτική, η οποία κάνει προτάσεις, δεν έχει ευθύνη για τέτοια φαινόμενα. Τα αιτία αυτής της δυστυχώς παρουσίας του κυρίου Κασιδιάρη είναι πολύ βαθύτερα. Φέρνουν όλους αυτούς τους νέους στην πλευρά των αντισυστημικών και των λαϊκιστικών κομμάτων. Άρα λοιπόν δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι τέθηκαν στο περιθώριο για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα όταν τα κόμματα του συνταγματικού τόξου της χώρας, έστω και καθυστερημένα, στάθηκαν στη σωστή πλευρά της ιστορίας, συμπορεύτηκαν και οδήγησαν την κατάσταση εκεί που έπρεπε να οδηγηθεί.

0: Λοιπόν, αμέσως μετά έρχεται δίδυμο εδώ πέρα. Δίδυμο φωτιά, Σπυριδούλα Σπανέα και Βασίλη Κουφόπουλο. Βασίλη Κουφόπουλο και Σπυριδούλα Σπανέα. Του ακούσατε αμέσως μετά εδώ πέρα. Νικόρε. Με όλα του. Έχουν ετοιμάσει όλη την εκπομπή του. Θα απογειωθούν. Εμείς θα τα πούμε πάλι αύριο την ίδια ώρα, κυρία Μαρία. Τρεις η ώρα εδώ ανοίγουμε εμείς.
1: Συγγνώμη, τελειώσαμε ήδη.
0: Τελειώνουμε.
1: Ηλία, δεν ξέρω αν ακούσει. Έχουμε γίνει φοβερά ενημερωτικοί, ε.
0: Ναι.
1: Πάρα πολύ ενημερωτικοί.
0: Full.
1: Τόση ενημέρωση, πραγματικά με μια ανάσα βγαίνει η εκπομπή.
0: Full το full. Μια καλή κουβέντα πήγα από κι εγώ.
1: Full
0: το full.
1: Ματιασμένο είσαι.
0: Από χθες πρέπει να είμαι χάλια. Πώς το λες.
1: Ποιος σε ματιάζει.
0: Καρφί εδώ.
1: Αν ξέρεις ποιος πρέπει να σε μάτιασε. Με τον Κούτρα καθόμασταν και βλέπαμε την εκπομπή σας μέσα στο γραφείο σήμερα το πρωί.
0: Σήμερα το πρωί.
1: Ναι. Mm. Και βλέπαμε. Εκεί σήμερα είχες και πάρα πολλά κουμπιά. Είχες και μανικετόκουμπα. Είχες και κάμισα. Και
0: με που κάμισο βγαίνω. Δεν φοράω.
1: Όλα μαζί. Και γυαλιά. Γενικώς δεν ήξερα πού να πρωτοκοιτάξω. Ήταν λίγο ντίζι η εικόνα σου.
0: Ούτε μανικετόκουμπα φορούσα. Ούτε που κάμισο φοράω κάθε μέρα. Ναι, έτσι ντυνόμαστε. Με πουκάμισα ντυνόμαστε. Ναι, πουκάμισο σακάκι, δηλαδή πιο απλά
1: όχι,
0: δεν γίνεται.
1: Μου, ρε παιδί μου, μου θύμισες αυτά τους πάρα πολύ πλούσιους που φορούσαν ειδικά τα παλιά χρόνια αυτά τα σακάκια με τα πολλά κουμπιά που έβλεπες. Πολλά κουμπιά.
0: Λέιζερ.
1: Και εσύ είσαι και παιδί.
0: Της αλλαγής.
1: Του λαού.
0: Είμαι.
1: Ναι, να παίζουμε με αυτά.
0: Από λαός είμαι εγώ.
1: Τέλος πάντων, Γιάννη, δεν φεύγουμε καλύτερα.
0: Η Τζέι Λό ήταν εδώ πέρα μαζί μας, η Δήμητρα Σταματού, η καλή μας φίλη. Η Μελίνα Σαμαραδέλη φυσικά μας επιμελήθηκε δημοσιογραφικός. Η Ρούλα Βερτάκου, το καλό μας το κορίτσι, ο ήλιος μας που λες και εσύ εδώ στην παρέα μας. Μαρία Αναστασοπούλου και Γιάννη Κολοκυθά στα μικρόφωνα και τα Hondo Center εννοείται μαζί. Κάθε μέρα και κάθε καλοκαίρι η επίσκεψή μας στα Hondo Center είναι δεδομένη. Για αγορά μαγειό προλαβαίνετε, γιατί εδώ η Αναστασοπούλου και η παρέα της για μπάνιο πηγαίνει κάθε μέρα, άμα χρειαστεί.
1: Και τώρα θα πάω.
0: Και τώρα, έτσι πέρα. Ανάμεσα σε τόσες επιλογές. Μην το χάσεις, τρέξε. Ανάμεσα σε τόσες.
1: Τρέχω.
0: Ναι, παιδάκι μου.
1: 5,5 ώρα θα έχω κάνει ήδη βουτιά.
0: Τέλεια. Ανάμεσα λοιπόν σε τόσες επιλογές, σίγουρα θα βρείτε το μαγειό που σας ταιριάζει και βέβαια σε καλύτερες εκπτώσεις μόνο στα Hondo Center.
1: Ούτε το χειμώνα θα βγει το μαγειό από την τσάντα μου.
0: Έγινε.

0: Υπάρχει ένας καναπές που ξέρει πολλά, γιατί έχει ακούσει ιστορίες, γέλια, εξομολογήσεις, προτάσεις και αλήθειες από πρόσωπα που έχουν κάτι να πούν. Και τώρα παίρνει θέση για τις επόμενες. Ο πιο πολύ συζητημένος καναπές της τηλεόρασης. Στούντιο στις 3. Με την Νάνση Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο. Πρεμιέρα Δευτέρα 31 Αυγούστου στις 3 το μεσημέρι. Στον Sky. Από το χάος, τη Γαία και τον ουρανό, έως τους θεούς του Ολύμπου. Από τον Προμηθέα, τον Ηρακλή και τον Θησέα, έως τον Τροϊκό Κύκλο. Από την οργή του Αχιλλέα, έως τον Όστο του Οδυσσέα. Ο Άρης Πορτοσάλτε και η Ευγενία Μανολίδου, με σημαντικούς καθηγητές φιλολογίας των Πανεπιστημίων Αθηνών και Θεσσαλονίκης, αναλύουν τους μύθους των Ελλήνων. Ελληνική μυθολογία, η διαχρονική γλώσσα των μύθων. Τα Σάββατα του Αυγούστου στις 9 το πρωί. Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
1: Σε 300 μέτρα στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
2: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Τον Αύγουστο, ο Μίκη, ο Γκούφι και οι συναρπαστικές τους περιπέτειες είναι στην Καθημερινή. Κάθε εβδομάδα, ένας νέος τόμος από τη συλλογή Disney Editor's Choice. Αυτή την Κυριακή, η Αυτοκρατορία των Πάγων. Ένας αδίστακτος δικτάτορας από τη μακρινή παγετωνία απειλεί να καταστρέψει τον κόσμο. Θα τα καταφέρει την Κυριακή με την Καθημερινή.
4: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
5: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι. Τι δροσιά του να έχετε?
4: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
6: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
7: Μητέα,
8: το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
9: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
8: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
9: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα,
8: αισθάνεσαι σπίτι.
9: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
10: Πες μου πώς γίνεται. Αφού
11: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
12: Η ώρα είναι 5.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 5 με τη Μαρία Γιώργαρη. Η Αθήνα θα κινηθεί με βάση όσα προβλέπει το διεθνές δίκαιο και το δίκαιο της θάλασσας, ξεκαθάρισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, απαντώντας στην Άγκυρα, η οποία ζητά ενημέρωση για τις έρευνες που συνδέονται με την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου. Το έργο θα προχωρήσει σύμφωνα με το σχεδιασμό, τόνισε ο κ. Μαρινάκης. Επανέλαβε ότι υπάρχει κοινή βούληση για την υλοποίηση της διασύνδεσης, υπογραμμίζοντας και τον ευρωπαϊκό χαρακτήρα του έργου. Πρόσθεσε πως Κύπρος, Ελλάδα και Γαλλία έχουν εκφράσει τη βούλησή τους να προχωρήσει αυτό το έργο. Η συμφωνία για την αγορά δύο σύγχρονων φρεγατών Μπεργαμίνη ανακοίνωσε σήμερα το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Την 3η 8 Σεπτεμβρίου θα υπογραφεί στη Ρωμή η εφαρμοστική ρύθμιση για την απόκτηση δύο Ιταλικών φρεγατών. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Υπουργείου, η απόκτηση δύο ακόμα φρεγατών δημιουργεί ένα πολεμικό ναυτικό με μονάδες κρούσης υψηλών δυνατοτήτων που διαφυλάσσουν την κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας μας τόσο στο Αιγαίο Πέλαγος όσο και στην Ανατολική Μεσόγειο. Από αύριο έως την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιούνται οι εγγραφές των πρωτοετών φοιτητών στα Πανεπιστήμια της Επικράτειας. Η διαδικασία θα γίνεται ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Ηλεκτρονικών Εγγραφών του Υπουργείου Παιδείας. Δεν θα χαθεί ούτε το προηγούμενο ακαδημαϊκό έτος, ούτε το επόμενο, τόνισε στον Sky ο Υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου, αναφερόμενος στην απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας για τις άδειες των ιδιωτικών πανεπιστημίων. Σημείωσε ότι η απόφαση του Συμβουλίου αφορά πλημέλειες της διαδικασίας και όχι την ουσία του νόμου για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, η οποία παραμένει. Όπως είπε ο κ. Παπαϊωάννου, ο νόμος είναι ισχυρός και σαφής. Τραγωδία το μεσημέρι στο χωριό Διαλαμπή, στη Ροδόπη, όπου ένας 53χρονος τραυμάτισε θανάσιμα με μαχαίρι τη 44χρονη σύζυγό του και στη συνέχεια προσπάθησε να βάλει τέλος στη ζωή του. Ο δράστης φαίνεται πως είχε απασχολήσει ξανά τις αρχές πριν από 4 χρόνια, όταν η σύζυγός του τον είχε καταγγείλει στο Ηράκλειο Κρήτης για ενδοοικογενειακή απειλή. Το ζευγάρι αλβανικής καταγωγής έχει 3 παιδιά, το ένα ανήλικο. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις στην Πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι σε χαμηλή βλάστηση στην τοπική κοινότητα Παρασκευής του Δήμου Δεσκάτης Γρεβενών. Αυτήν την ώρα επιχειρούν 50 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων τμήματων και 16 οχήματα, 3 ελικόπτερα και 2 αεροσκάφη. Πολύ ψηλός κινδύνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για αύριο σε Αττική, Εύβοια, Κρήτη, Κυκλάδες, Χίο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία, Λέρο, Κάλυμνο, Κο και Καρπαθό. Οι φρούροι της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν σήμερα ότι επιτεύχθηκαν ορισμένες συμφωνίες με το Ομάν σχετικά με τη διαχείριση των στενών του Ορμούς, συμπεριλαμβανομένης της κατανομής των εσόδων από την αυσιπλοεία στη θαλάσσια οδό, τονίζοντας ωστόσο ότι τα στενά δεν θα ανοίξουν ξανά αν οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν αποδεχθούν τους όρους της συμφωνίας αυτής. Ωστόσο, μετά την ανακοίνωση των φρουρών, υψηλόβαθμη ιρανική πηγή δήλωσε ότι μια συμφωνία μεταξύ Ιράν και Ομάν για τα στενά δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί, προσθέτοντας ότι οι δύο χώρες εξακολουθούν να εργάζονται πάνω στις λεπτομέρειες μιας συμφωνίας. Ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε σήμερα ότι δεν πιστεύει πως ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν είναι νεκρός. Δεν νομίζω ότι είναι νεκρός, τραυματίστηκε πολύ σοβαρά, δήλωσε χαρακτηριστικά ο Τραμπ. Νέα επιχείρηση εντοπισμού και διάσωση 42 μεταναστών που επέβαιναν σε Λέμβο πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι από το λιμενικό στη θαλάσσια περιοχή 30 ναυτικά μίλια ανατολικά των Καλών Λιμένων. Από τα ξημερώματα σε 5 επιχειρήσεις έχουν διασωθεί συνολικά 299 μετανάστες. Στο Νεπάλ, τουλάχιστον 55 άνθρωποι έχασαν σήμερα τη ζωή τους, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό των αρχών, από τις πλημμύρες που έπληξαν περιοχές κοντά στο Θιβέτ. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Τουρισμού της χώρας, μόνο οι τουρίστες που αγνοούνται ξεπερνούν τους 340. Σε 6 συλλήψεις προχώρησαν αστυνομικοί στο πλαίσιο προελέγχων που γίνονται για την αναμέτρηση της ΑΕΚ με την Λεύσκη Σόφιας σήμερα στις 10 το βράδυ στην Φιλαδέλφεια για τα προκριματικά του Champions League. Σύμφωνα με την αστυνομία, σε ελέγχου στα διόδια των Αφιδνών εντοπίστηκε γιοταχή αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν 4 αλλοδαποί υπηκόοι Βουλγαρίας, όπου βρέθηκαν πάνω τους και κατασχέθηκαν 2 μαχαίρια τύπου σουγιά. Παράλληλα, στα διόδια της Ελευσίνας εντοπίστηκε γιοταχή αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν 2 αλλοδαποί υπηκόοι Βουλγαρίας και κατά την έρευνα βρέθηκε και κατασχέθηκε ένα μαχαίρι. Οι εξελοδαποί οδηγήθηκαν στην Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένης Αθλητικής Βίας, όπου σχηματίζεται σε βάρος τους δικογραφία για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και της αθλητικής νομοθεσίας. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του ΣΚΑΙ Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
0: Στην Αττική αύριο Πέμπτη προβλέπεται έθριος καιρός. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 37 με 38 βαθμούς. Οι άνεμοι βόρειοι πρόσκαιρα στον Ευωϊκό θα φτάσουν και τα 6 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται έθριος καιρός με λίγα σύννεφα το μεσημέρι απόγευμα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 με 36 βαθμούς. Οι άνεμοι ασθενείς. Γενικότερα στη χώρα προβλέπεται γενικά έθριος καιρός. Οι άνεμοι βόρειοι στο Αιγαίο θα έχουν ένταση 5 με 6 και τοπικά στα ανατολικά τμήματα και 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, θα φτάσει στην περιοδικά του 37 με 38 και τοπικά στα νότια τμήματα του 39 βαθμούς. Στο Ιόνιο, τη νότια Κρήτη και το ανατολικό Αιγαίο του 35 με 37 βαθμούς. Την Παρασκευή θα ενισχυθεί λίγο ακόμα βοριά στο Αιγαίο, στο Καρπάθιο Πέλαγος θα φτάσει ακόμα και τα 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα ανατολικά τμήματα, θα παραμείνει όμως σε υψηλά επίπεδα στα δυτικά. Το Σάββατο η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω πτώση, θα είναι η πιο δροσερή ημέρα της εβδομάδας. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας, στην ιστοσελίδα sky.gr, στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάσετε και τις φωτογραφίες σας.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Βασίλης Κουφόπουλος με την εκπομπή «Στιγμιότυπα».

0: Καλησπέρα σας, στιγμιότυπα Sky 100,3, Τετάρτη 26 Αυγούστου 2026, 5 και 6 πρώτα λεπτά είναι τα στιγμιότυπα του Παρασκηνίου στον Sky 100,3 στις 5 το απόγευμα με καλεσμένη την ειδική ρεπόρτερ Σπυριδούλα Ήρδα Σπανέα, με την έννοια ότι αναλαμβάνει να ξετρυπώσει όλες τις πληροφορίες.
1: Καλησπέρα Βασίλη, κυρίες και κύριοι, ευχαριστώ πάρα πολύ για την ωραία εισαγωγή. Λοιπόν, τι μου φυλάς πιο κάτω, δεν ξέρω.
0: Να δεις τους χώρια μετά που λέγεται.
1: Όχι, τους Δαναούς και δώρα φέρατε, πώς το λέγατε
0: εννοείται,
1: αυτό.
0: Εννοείται. Αυτή η ομηρική ρίση μας συνοδεύει. Αλλά η επικαιρότητα προέχει. Υπενθυμίζουμε, κυρίες και κύριοι, την πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην τοπική κοινότητα Παρασκευής του Δήμου Δεσκάτης Γρεβενών. Έχουν ενισχυθεί οι δυνάμεις στην πυρκαγιά, αυτή την ώρα επιχειρούν 50 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων τμήματων και 16 οχήματα, 3 ελικόπτερα και 2 αεροσκάφη. Η πυρκαγιά στην τοπική κοινότητα Παρασκευής σε χαμηλή βλάστηση τμήματων και 16 οχήματα, 3 ελικόπτερα.

0: βουλευτής μόνος ψάχνει κόμμα.
1: Κληρονομικό χάρισμα. Πότε θα γίνουν οι εκλογές?
0: Εμφύλιος ελληνικός στο Σικάγο. Στις κάλπες για να βγάλουμε δήμαρχο ή να βγάλουνε.
1: Υποψήφι Σαμαρά. Αντώνη άνοιξε τα χαρτιά.
0: Όλα τα χαρτιά, Αντώνη, τώρα στο τραπέζι. Και όλες οι τελευταίες εξελίξεις, κυρίες και κύριοι, στο χώρο της τηλεόρασης. Στιγμιότυπα Sky 100,3, 5 και 8 πρώτα λεπτά. Και πάμε, κυρίες και κύριοι, να ξετρυπώσουμε τις ειδήσεις και θα πάμε στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, γιατί...
1: Όμως πριν έχουμε και δύο πολύ ωραίες συνεντεύξεις να πούμε στους φίλους μας.
0: Ξεχάστηκα, συγγνώμη.
1: Βασίλης Τσίγκουρας είναι ο άνθρωπος που κατασκευάζει αμαξίδια για ζώα που έχουν χτυπήσει.
0: Εξαιρετική πρωτοβουλία, απαραίτητη αυτή η παρέμβαση, γιατί πάρα πολλά σκυλάκια δυστυχώς κάποια στιγμή της ζωής τους ταλαιπωρούνται.
1: Με τα και πράγια. Όχι μόνο, ακόμα και αρκουδάκια.
0: Και αρκουδάκια, να και
1: θα τα δούμε σε λίγο. Φέδων Ταβακάκης, πρόεδρος ναυτικού ομίλου Άνδρου, γιατί αύριο ανοίγει πανιά ένας μεγάλος διεθνής αγώνας.
0: Όπου πάμε άνδρο δηλαδή, με άλλα λόγια, έτσι.
1: Κουνάω μαντήλι σήμερα, μέτρα δευτερόλεπτα, πόσα ακόμα θα είμαι εδώ.
0: Από Ραφίνα φεύγουν τα πλοία το πρωί και το μεσημέρι, αντιλαμβάνεστε. Δύο ρίτσες είστε στην Άνδρο. Πολύ ωραία πρόταση για τις επόμενες ημέρες, κυρίες και κύριοι. Αλλά πριν φτάσουμε σε αυτό το υπέροχο σημείο της εξόδου, υπάρχει παρασκήνιο και ρεπορτάζ, διότι έρχεται η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Θα ανέβει το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας με όλο το δυναμικό, τα στελέχη,
1: κουστοδία,
0: τους δημόσιους οργανισμούς, ό,τι βλέπεις στη τηλεόραση, όλους μαζί.
1: Και όχι μόνο, και όλοι οι οργανισμοί.
0: Όλοι οι οργανισμοί.
1: Όλο το επιτελικό κράτος.
0: Όλο το επιτελικό κράτος στη Θεσσαλονίκη, πολύ σωστό.
1: Και τι θα πει?
0: Τι θα πει, ποιος?
1: Το επιτελικό κράτος, βεβαίως, βεβαίως.
0: Ναι, για πες, έχουμε το...
1: Βεβαίως και έχουμε. Το είπαμε, το κάναμε.
0: Το είπαμε, το κάναμε. Αυτό θα είναι το σύνθημα, δηλαδή πληροφορίες που θα χρησιμοποιήσει η Νέα Δημοκρατία, η κυβέρνηση μάλλον, το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, κατά την παρουσίαση των πεπραγμένων στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, όταν θα ανοίξει και το πακέτο για τα οικονομικά μέτρα. Εκλογές πότε, Σπυριδούλα?
1: Πιστεύεις ότι έχω κληρονομικό χάρισμα?
0: Νομίζω πως ναι. Έχεις τουλάχιστον πληροφορίες.
1: Πληροφορίες έχουμε.
0: Ναι.
1: Τι λένε το Βαΐον, ποιος είναι ο ύμνος την Κυριακή των Βαΐων?
0: Μου διαφεύγει, για πες.
1: Οσανά. Και τι σημαίνει Οσανά? Σώσε με.
0: Σώσε με. Δώσ' μου να πιω το δηλητήριο.
1: Παναγία μου. Είναι στα νήσινα. Πού το θυμήθηκες?
0: Είναι τα χρόνια, τα άλλα, τα κανονικά. Λοιπόν, θα γίνουν. Υπάρχουν διάφορες ημερομηνίες, κυρίες και κύριοι, για τις κάλτσες. Για να θυμηθούμε και τον Γιώργο Παπάνδρου. Κάλπες κανονικά. Όπου εκεί ο λαός θα κινητοποιηθεί. Τώρα ένα χρονικό ορόσημο που έχει διοχετευτεί, χωρίς να ξέρουμε αν αυτό είναι το ακριβές, είναι
1: 25η Απριλίου. Και αυτό γιατί? Γιατί μπορεί. Υπάρχει, ναι, ενδεχόμενο να πάμε και σε δεύτερη και σε, ναι, τρίτη κάλπη.
0: Ναι.
1: 25η Απριλίου μας δίνει τη δυνατότητα να πάμε και σε τρεις κάλπες πριν η Ελλάδα αναλάβει την Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Όλα.
1: Είδες πώς το πήγα.
0: Όλα εν σοφία καμωμένα, κυρίες και κύριοι, από την κυβέρνηση.
1: Όμως, κυρίες και κύριοι, υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες.
0: Για πες.
1: Υπάρχει 13η Ιουνίου.
0: Ναι.
1: Σίγουρα
0: μετά
1: δεν υπάρχει.
0: Κόβει την άδεια αυτό. Παιδιά, μην το κάνετε, γιατί αυτές οι πρώτες εκλογές, γιατί μετά τη δεύτερη πώς θα πάμε. Ναι, σίγουρα δεν υπάρχει.
1: Όταν γράφει το ημερολόγιο 2 Μαΐου, τι έχουμε? Πάσχα, σουκλίζουμε. Ναι. Δεν υπάρχει αυτή η ημερομηνία, δεν
0: Σωστά.
1: είναι στο τραπέζι. Και φυσικά ακούγονται όμως και σενάρια ότι μπορεί να γίνει και έκπληξη.
0: Δηλαδή.
1: Αλλά ο εκλογικός σχεδιασμός του Μαξίμου έχει ως στόχο την Άνοιξη. Γιατί όμως την Άνοιξη, και ειδικά Μάιο, αλλά και Ιούνιο που πιάνει καλοκαίρι?
0: Γιατί?
1: Είναι μήνες γούρικοι για τη Νέα Δημοκρατία.
0: Τι λες? Α, είναι οι τυχεροί μας μήνες, σαν οροσκόπιο. Οι τυχεροί σας μέρες είναι το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Απριλίου. Εγώ θυμήθηκα το τραγούδι, μου ήρθε το τραγούδι, θα είναι σαν να μπαίνει η Άνοιξη. Θα είναι ουρανού κατάνοιξη, τα θυμάστε αυτά.
1: Τα άστρα και τα ζώδια μας φέρουν εμπόδια.
0: Ναι, όλα μαζί. Δεν ξέρουμε αν θα είναι ανάδρομος ο Ερμής. Ωραία πράγματα. Δηλαδή, όχι μόνο ημερομηνίες με τεχνοκρατική μέθοδο, αλλά κοιτάμε και τις καλές ημερομηνίες. Πότε είναι μαζί μας οι αστερισμοί.
1: Λοιπόν, θα σου πω κάτι που θα σε εντυπωσιάσω. Κυρίες και κύριοι, υπήρχε πολιτικός στέλεχος του παρελθόντος, όχι από τη Νέα Δημοκρατία, που έφερνε στο Υπουργείο,
0: ναι, ναι,
1: καφετζού για να του διαβάσει το φλιτζάνι.
0: Πλάκα κάνεις.
1: Όχι, στο λόγο της θυμής μου. Απ' τη Θήβα η καφετζού. Και εδώ κλείνω το στοματάκι μου. Άλλη κουβέντα δεν λέω, κυρίες και κύριοι. Μπορώ να τα πω στο μέλλον.
0: Ναι. Λοιπόν, έχουμε πράγματα και θάματα, κυρίες και κύριοι. Στο Πασόκ, σε δευτερόλεπτα θα σας τα πούμε. Είναι πάρα πολύ υλή.

0: που όλο το παρασκηνιακό ρεπορτάζ. Αύριο πάντως υπάρχει μια πολύ σημαντική συνάντηση ανάμεσα στον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρη Παπαστεργίου με την Αμερικανίδα πρέσβυρα Κίμπερλι Άγγελ Φόιλ.
1: Πάλι δεν πήρα πρόσκληση.
0: Ρεπορτάζ είναι αυτό, δεν είναι σουαρέ, δεν είναι καλλιτεχνικό, δεν ξέρουμε αν θα εξελιχθεί και σε μεγάλη γιορτή.
1: Είναι δυνατόν να είναι κάπου η Κίμπερλι και να μην γίνει μεγάλη γιορτή?
0: Έτσι όπως το θέτεις, έχεις δίκιο. Θα συζητήσουν όχι για σαμπάνιες κτλ., αλλά για την παρουσία της προοπτικής των Αμερικανικών τεχνολογικών εταιριών στην Ελλάδα, τις δυνατότητες νέων επενδύσεων, την περαιτέρω επέκταση των υφιστάμενων συνεργασιών, αλλά και την ελληνική προσέγγιση στην εφαρμογή των ευρωπαϊκών πολιτικών για τεχνητή νοημοσύνη.
1: Δηλαδή.
0: Περιμένουν Αμερικάνοι από εμάς.
1: Ναι.
0: Να τους τα πούμε όλα.
1: Δηλαδή η Κίμπερλι άφησε τα παρέω και έβαλε το κουστούμι.
0: Ναι, εννοείται. Κουστούμι λέγεται, είναι τα γερ.
1: Το κουστούμι.
0: Έχεις πληροφορίες.
1: Όσο μπορεί να βάλει τα γερ ή κουστούμι Κίμπερλι.
0: Ναι. Έχεις πληροφορίες για την αμφίεσή της αύριο?
1: Αυτό που ξέρω είναι ότι δεν φοράει ποτέ το ίδιο ρούχο δεύτερη φορά.
0: Άμα, δηλαδή κάθε φορά και αγοράζει άλλο, δεν ξέρω.
1: Ή τη τα δίνουν.
0: Α, ναι, σωστά.
1: Έχει
0: ναι.
1: Και αυτόν τον φράκι, πώς το λένε, αυτόν που τις φτιάχνει.
0: Νέες πραγματικότητες αυτά.
1: Γκαρντερόμπα.
0: Νέα δεδομένα, πού να τα ξέρουμε όλα αυτά. Λοιπόν, εν συντομία στην αντιπολίτευση, ο Αντώνης Σαμαράς αναφέρει πληροφορίες ότι δεν θα πάει στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, αλλά στις 15 Σεπτεμβρίου, σημειώσει την ημερομηνία, σημειώνει, ετοιμάζει μια έκπληξη.
1: Μήπως είναι η έκπληξη που περιμένουμε όλοι και εμείς, αλλά και οι υποψήφοι βουλευτές του?
0: Δεν γνωρίζω. Στις 14 όμως συνεδριάζουν οι μονές στο Άγιο Όρος. Έτσι θυμόμαστε για το που θα πάει.
1: Την ευλογία.
0: Η δεξιά ψήφος. Έτσι, σε ποιο από τα κόμματα. Ποιον θα σταυρώσουν οι πιστοί και οι θρησκευόμενοι της χώρας.
1: Βασίλη, λες να περιμένει τα αποτελέσματα από τις μονές για να ανακοινώσει?
0: Πάντως και εκεί θα έχουμε κάλπες. Παντού, κάλπες παντού.
1: Λοιπόν. Εγώ αυτό που ξέρω όμως είναι ότι υπάρχει μεγάλη γκρίνια από τους υποψήφιους, από τους φερόμενους ως υποψήφιους. Σου λέει, ρε φίλε, ανακοίνωση, τι θα είμαι? Υποτιθέμενος υποψήφιος. Πότε θα τυπώσω τις κάρτες μου, τα προεκλογικά μου φυλάδια, να νοικιάσω και ένα γραφείο, να αφήσω και 5 ευρώ στην κοινωνία, να πάω να πιω και 5 κρασιά να κεράσω.
0: 5 τσίπουρα, να έχω να δίνω, ρε παιδί μου, να έχω να λέω. Θα είμαι υποψήφιος. Σταυρώστε με.
1: Στα χέρια σας σηκώστε με.
0: Να, είδατε πώς φαίνεται το ρεπερτόριο, το καλλιτεχνικό. Τα έχει όλα, κυρίες και κύριοι. Η Σπυριδούλα, η Ριδασπανέα, δύο ονόματα εγγύης στο ρεπορτάζ. Λοιπόν, από το χώρο της τηλεόρασης, καταρχήν η Φέη Σκορδά επιστρέφει στον Αντένα μετά την περιπλάνησή της στην τηλεόραση. Είχε έρθει και στην τηλεόραση του Sky και αργότερα στο Mega. Έχουμε πρεμιέρες, κυρίες και κύριοι, και εδώ στην τηλεόραση του Sky, διότι όλες οι εκπομπές σιγά σιγά μπαίνουν στην πορεία τους για να βγουν στον αέρα από το Σάββατο 29 Αυγούστου στις 5:30 το πρωί, και κάθε Σαββατοκύριακο την ίδια ώρα η Φέη Βραγάνη θα λέει την πρώτη καλημέρα.
1: Και την ωραιότερη. Ναι. Πιο ωραία καλημέρα της ελληνικής τηλεόρασης.
0: Θα σε συναντούν οι τηλεθεατές και τηλεθεάτρες εκεί για να γνωρίζουν.
1: Από ό,τι καταλαβαίνεις, αν δεν μπενέψουμε το σπίτι μας, θα πέσει να μας πλακώσει.
0: Εννοείται. Και μετά ακολουθεί το ρεπορτάζ στις 10 από το Σάββατο 29 Αυγούστου στις 10:20. Νέα εκπομπή, ρεπορτάζ στις 10 με την Μίνα Καραμίτρου και τον Γιώργο Γρηγοριάδη. Με μια εκπομπή ευρείας θεματολογίας με την διεισδυτική και αμερόληπτη ματιά των δύο δημοσιογράφων. Ρεπορτάζ στις 10, νέα εκπομπή στην τηλεόραση του Sky. Από αυτό το Σάββατο στις 10:20 η έναρξη, και έχουμε και το Weekend Live, κυρίες και κύριοι. Από το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου είναι, και κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 2:30 το Weekend Live, η infotainment εκπομπή του Sky με τον Δημήτρη Πανόπουλο και τη Μάρτζη Λαζάρου. Με χιούμορ και άποψη, Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, 2:30. Νομίζω τα είπα όλα συνοπτικά, και έρχεται και η σειρά Τότε και Τώρα με τον Αλέξανδρο Τσουβέλα και την Έλενα Χαραλαμπούδη, η δεύτερη σεζόν αυτής της σειράς που ανατρέχει στο παρελθόν, στην τιμημένη δεκαετία του 90 και στο σήμερα. Μπορείτε όλοι να βγάλετε τα συμπεράσματά σας. Είναι ο Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας, 5 και 17 πρώτα λεπτά.
1: Και συνεχίζουμε. Τι μέρα έχουμε σήμερα? Διεθνής ημέρα σκύλου.
0: Τετάρτη, 26 Αυγούστου.
1: Διεθνής ημέρα σκύλου.
0: Για τα σκυλάκια μας, πάρα πολύ ωραία.
1: Για τα σκυλάκια μας.
0: Έχω βάλει γάλα από το πρωί, έχω βάλει κροκέτες, κονσέρβες, τα πάντα.
1: Χρόνια πολλά, είπες κανονικά.
0: Όχι, το έχω ξεχάσει. Λοιπόν, αλλά το καθήκον μου το έκανα. Και νερό. Βάζουμε νερό στα σκυλάκια.
1: Λοιπόν, έχουμε στη γραμμή μας τον κύριο Βασίλη Τζικούρα, ο οποίος είναι κατασκευαστής αναπηρικών αμαξιδίων για ζώα. Καλησπέρα σας, κύριε Τζικούρα.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα και σε εσάς. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε που είστε απόψε μαζί μας.
1: τι ωραία είναι αυτά που κάνετε και πώς αποφασίσατε να αρχίσετε να κατασκευάζετε αναπηρικά αμαξίδια.
2: Κοιτάξτε, σε μια περίοδο που δεν ήμουν πολύ καλά ψυχολογικά, μου βγήκε το... μου βγήκε, δεν ξέρω, κάποιος άλλος εαυτός και είπα, παρατάω ό,τι κάνω, δουλίτσα, μισθουλάκι, οχταωράκι, πενθυμεράκι κλπ. Και ήθελα να πάω σε κάτι πιο συγκινητικό, κάτι που με αντιπροσωπεύει, ας πούμε, περισσότερο. Και δεν είναι άλλο από την προσφορά μου στα ζώα. Επιστράτευσα ό,τι ήξερα και δεν ήξερα, που πιστέψε με δεν ήξερα πολλά πράγματα τότε, σχεδόν τίποτα. Και ξεκίνησα με σωλήνες σύνδρευσης, αποχέτευσης, να προσπαθήσω να φτιάξω αναπηρικά αμαξίδια για ζώα.
1: Υδραυλικός το επάγγελμα.
2: Ορίστε.
1: Υδραυλικός το επάγγελμα, αν δεν κάνω λάθος.
2: Ναι, παλιά ήταν υδραυλικό. Ναι, το παλιό μου επάγγελμα ήταν υδραυλικός, αλλά έχω τελειώσει και μηχανουργός το 1997. Οπότε σιγά σιγά άρχισα να ξεσκονίζω το πτυχίο του μηχανουργού, της βιομηχανικής παραγωγής. Και σιγά σιγά, πολύ σιγά, χτύπησα πόρτες από κτηνιάτρους, από μηχανικούς και άλλους, ας πούμε, που θα μπορούσαν να βοηθήσουν. Και έγινε το πρώτο αμαξίδιο της Plastofit.
1: Υπάρχει και συνεργασία με επιστήμονες γύρω από αυτό το θέμα?
2: Φυσικά δεν θα μπορούσε να μην υπάρχει για αυτό το πράγμα, γιατί είναι μεγάλη ευθύνη να σηκώσει ένα ζωάκι. Έχουμε βεβαίως καταλληλότητα καταρχάς από την Κτηνιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Έχουμε κάνει εμβιομηχανικές αξιολογήσεις που βάλαμε σκυλάκια με αμαξίδιο να περπατήσουν σε έναν ειδικό διάδρομο στο Ergomec Lab των ΤΕΦΑ Θεσσαλίας, όπου εκεί αποδείξαμε με επίσημο γράφημα από τα ΤΕΦΑ, αποδείξαμε την χρησιμότητα και τα ωφέλη ενός αμαξιδίου. Και φυσικά συνεργαζόμαστε με πάρα πολλούς κτηνιάτρους, με κτηνιατρικές κλινικές, με καθηγητές κτηνιατρικής.
1: Μάλιστα.
2: Για να εξελίξουμε όσο μπορούμε αυτό το αμαξάκι προς όφελος των ζώων.
1: Μαθαίνω ότι θα ξεκινήσετε και μια συνεργασία με το Όλοι Μαζί Μπορούμε. Τι περιλαμβάνει αυτή η συνεργασία?
2: Ήδη ξεκινάμε τώρα προετοιμασίες. Καταρχάς, σε γενικές γραμμές θα κάνουμε μαζί κάποιες κοινές δράσεις ευαισθητοποίησης, αλλά και για ζωάκια αδέσποτα, αλλά και κυρίως ευαισθητοποίησης μικρών παιδιών. Τώρα, από εκεί και πέρα θα ενημερώνουμε όλον τον κόσμο. Η υπεύθυνη επικοινωνίας της Plastofit και συνάδελφός σας, δημοσιογράφος και συνιδρύτρια της Plastofit, η Ρενάτα Γρυπάρη, ετοιμάζει σε συνεργασία με το Όλοι Μαζί Μπορούμε, ετοιμάζει μια σειρά από podcast όπου θα συμμετέχουν εκλεκτοί καλεσμένοι, φυσικοθεραπευτές ζώων, κτηνίατροι, επαγγελματίες υγείας γενικά, κηδεμόνες, φιλοζωικά σωματεία, που έχουν οι άνθρωποι, κάποιοι άνθρωποι αυτό που, όπως είπα, που θα έχουν ζωάκια ανάπηρα, να μοιραστούν με τον κόσμο την εμπειρία τους, πόσο έτσι μαγική είναι η επαφή, εκπαιδευτική, να εμπλουτίσουμε λίγο με γνώσεις τον κόσμο όσον αφορά τα δικαιώματα των ζώων με κινητικές δυσκολίες.
1: Άλλη μια σπουδαία πρωτοβουλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε του Sky. Έχω μάθει ότι έχετε φτιάξει αμαξίδιο και για αρκουδάκι. Αληθεύει?
2: Ναι, αληθεύει. Έχουμε φτιάξει το 2016 για τον Αρκτούρο, που βρίσκεται τις εγκαταστάσεις του Αρκτούρου στον Αετό Φλόρινας. Ο Ούσκο ήταν ένα μικρό αρκουδάκι το οποίο βρέθηκε στα γειτονικά Σκόπια, όπου εκεί πέρα το ανέλαβαν οι δικοί μας οι Έλληνες.
1: Και φτιάξατε το αναπηρικό αμαξίδιο.
2: Φτιάξαμε ένα αμαξάκι. Δυστυχώς ο Ούσκο δεν βρίσκεται στη ζωή από το 2019. Αλλά αυτό
1: που έπρεπε.
2: Έζησε αξιοπρεπώς.
1: Ναι. Έτσι, αυτό που έπρεπε να κάνετε, εσείς το κάνετε. Κύριε Τσιγκούρα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σίγουρα θα έχουμε τη δυνατότητα να τα ξαναπούμε και να συνεχίσετε αυτό το έργο που πραγματικά είναι θεάρεστο, εγώ θα το χαρακτήριζα.
2: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ.
0: Καλώς βράδυ. Κύριος Βασίλης Τσιγκούρας είναι ο κατασκευαστής αναπηρικών αμαξιδίων για ζώα. Αυτό το έργο που κάνει είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί θεραπεύει τις ψυχές και τα σώματα των παιδιών, των παιδιών είναι.
1: Παιδιά είναι.
0: Ναι, των ζώων αυτών που βρίσκονται σε αυτή την πολύ δύσκολη κατάσταση. Και δε, τι γίνεται. Έχουμε και άλλη είσοδο στο ραδιοθάλαμο από ό,τι βλέπω. Από ό,τι έχουν αντιληφθεί οι ακροατές, έχουν καταλάβει ότι εδώ...
1: Είναι η εκπομπή των εκπλήξεων.
0: Και των γεύσεων από ό,τι καταλαβαίνουμε. Γεια σας, μπορείτε να μιλήσετε.
1: Μπορείτε να μιλήσετε μην κανονικά.
0: Καθίστε.
3: Καλή αρχή, ευχές πάρα πολλές. Η φανουρόπιτα να πιάσει τόπο που σας έφερα.
0: Φέρατε φανουρόπιτα.
3: Βεβαίως, την έφτιαξα με τα χεράκια.
1: Είναι για την γιορτή του Αγίου Φανουρίου που αύριο.
0: Ναι.
1: Σήμερα οι νοικοκυρές πιάνουν φανουρόπιτα.
0: Ωραία.
1: Και πώς ονομάζεστε?
3: Άννα Σαλαπάτα.
0: Στο μικρόφωνο, στο μικρόφωνο.
3: Άννα Σαλαπάτα.
0: Ωραία.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ.
0: Είστε εδώ της γειτονιάς.
3: Ναι, ναι, ναι.
0: Μπράβο. Και βγήκατε βόλτα και είπατε να.
3: Είπα έτσι, περνούσα απ' έξω και μπήκα όπως περνούσα.
0: Μπράβο. Και μας φέρετε τι ωραία φανουρόπιτα.
3: Γιατί έμαθα ότι χρειαζόσασταν επιδόρπιο σήμερα. Κάτι έτσι ακούστηκε εδώ στη γειτονιά ότι ναι. Είχατε.
0: Ναι. Η αλήθεια είναι ότι.
1: Η μυρωδιά σου στη γουρουνοπούλα.
3: Αν κάτι είναι, ναι, η γουρουνοπούλα με τη φανουρόπιτα είναι εξαιρετικό συνδυασμό.
0: Δεν ξέρω. Θα το δείξει η πορεία των πραγμάτων.
1: Πόσα υλικά χρησιμοποίησατε, 7 ή 9, γιατί είναι συμβολικό.
3: Πρέπει
1: αριθμός.
3: Να είναι μονός ο αριθμός. Οπότε, εγώ χρησιμοποίησα τα 9 υλικά που χρησιμοποιούν και στα μοναστήρια.
0: Ναι, ωραία. Μια χαρά. Και τα καταφέρατε.
3: Ναι.
0: Τώρα πρέπει να τη δοκιμάσουμε.
1: Επιβάλλεται.
3: Λογικά, ναι. Δηλαδή, τώρα έτσι πως τη βλέπετε, μπορείτε να αντισταθείτε. Όχι.
0: Οπότε... Όχι, αλλά ευτυχώς είναι η ώρα της εκπομπής. Οπότε, αυτό σημαίνει ότι δεν μπορούμε, κύριε. Οι ομιλούντες να τη δοκιμάσουν, όμως οι συνάδελφοι έξω ελπίζω ότι θα την τιμήσουν.
1: Και εγώ ελπίζω ότι θα μας κρατήσουν ένα κομματάκι για να κάνουμε και εμείς την ευχή, που η ευχή είναι για τη μητέρα του Αγίου Φανουρίου.
3: Η ευχή είναι προσωπική, αλλά υπάρχει στην παράδοση ότι όταν πέθανε η μητέρα του Αγίου Φανουρίου, η οποία ήταν μια πάρα πολύ σκληρή γυναίκα, για να βοηθήσει ο Άγιος Φανούριος να συγχωρεθεί η μητέρα του, είχε ζητήσει από τους πιστούς να προσεύχονται για αυτήν. Οπότε έτσι καθιερώθηκε, αλλά η ευχή είναι προσωπική, ο καθένας ό,τι θέλει να του φανερωθεί το ζητάει.
1: Εσείς τι ευχηθήκατε?
3: Δεν μπορώ να σας το πω.
0: Ναι. Πάντως είναι μια γιορτή η οποία είναι απλωμένη σε όλη την Ελλάδα.
3: Ναι, έχει ξεκινήσει από τη Ρόδο βέβαια.
0: Ναι.
3: Γιατί εκεί είχε βρεθεί η εικόνα του Αγίου Φανουρίου. Οπότε από εκεί ξεκίνησε το έθιμο και μεταφέρθηκε, μεταδόθηκε σε όλη την Ελλάδα. Συνήθως όμως οι ελεύθερες τρέχουν και κάνουν τάμα. Δηλαδή δεν είναι ακριβώς ευχή, είναι ένα τάμα.
0: Ναι,
3: ναι, να τους φανερωθεί ο μελλοντικός σύζυγος.
1: Εγώ πάντως είχα φτιάξει φανουρόπιτα για να βρω τα κλειδιά μου.
3: Τα βρήκες?
1: Τα βρήκα.
0: Πλέον υπάρχουν και υπόλοιπες υπηρεσίες. Δηλαδή με το ηλεκτρονικό μπορεί σίγουρα να το βρεις, το βάζεις στο app κτλ. Έχουμε εξυγχρονιστεί. Πολύ ευχαριστούμε για την.
3: Εγώ σας ευχαριστώ. Όλες τις ευχές για μια καλή εκπομπή.
0: Ορίστε.
1: Και σας ευχαριστούμε πολύ.
0: Η κυρία Άννα μας τίμησε, μας φρόντισε, μας έφερε μια φανουρόπιτα. Κυρίες και κύριοι, η διακοπή για να ξεκινήσουμε, για να μπορέσουμε να την κόψουμε και να τη μοιράσουμε.

0: Δείξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
2: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω, ρε παιδί μου, στα 90 και να κερδίζω το μάτι για την ομαδάρα, να πούμε.
1: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
2: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρε magnifique.
3: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Ο Καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο Καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή, σκηνοθεσία, Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
6: 31 Αυγούστου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
7: Με το νέο πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care, με 10 χρόνια εγγύηση.
8: Με το πρώτο φως να βάφει μπλε τον ορίζοντα, ξεκινήσαμε κρυφά, παράνομα. Βρήκαμε καταφύγιο ένας τον άλλον. Όμως ο ρωτάς μας είναι καταδικασμένος να ζει μονάχα στις μπλε ώρες.
9: Μπλε ώρες. Η νέα συγκλονιστική δραματική σειρά του Ανδρέα Γεωργίου έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Sky.
10: Μάριος Φραγκούλης. Χέρια φτερά. Δευτέρα, 31 Αυγούστου, στο Θέατρο Βράχων. Μάριος Φραγκούλης. Η φωνή που ταξιδεύει στον κόσμο με νέα τραγούδια για μία και μόνο παράσταση. Δευτέρα, 31 Αυγούστου, στο Θέατρο Βράχων. Καλλιτεχνική επιμέλεια, Παρασκευάς Καρασούλος. Προπόληση εισιτηρίων, ticketservices.gr.
11: Μέρος των εσόδων θα διατεθεί για τους σκοπούς του Όλοι Μαζί Μπορούμε.
12: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
13: Η Αθήνα θα κινηθεί με βάση όσα προβλέπει το Διεθνές Δίκαιο και το Δίκαιο της Θάλασσας, ξεκαθάρισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, απαντώντας στην Άγκυρα, η οποία ζητά ενημέρωση για τις έρευνες που συνδέονται με την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου. Το έργο θα προχωρήσει σύμφωνα με το σχεδιασμό, τόνισε ο κύριος Μαρινάκης. Τη συμφωνία για την αγορά δύο σύγχρονων φρεγατών Μπεργαμίνη ανακοίνωσε επίσημα το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Την 3η 8 Σεπτεμβρίου θα υπογραφεί στη Ρώμη η εφαρμοστική ρύθμιση για την απόκτηση δύο Ιταλικών φρεγατών. Τραγωδία το μεσημέρι στο χωριό Διαλαμπή, στη Ροδόπη, όπου ένας 53χρονος τραυμάτισε θανάσιμα με μαχαίρι τη 44χρονη σύζυγό του και στη συνέχεια προσπάθησε να βάλει τέλος στη ζωή του. Ο δράστης φαίνεται πως είχε απασχολήσει ξανά τις αρχές πριν από 4 χρόνια, όταν η σύζυγός του τον είχε καταγγείλει στο Ηράκλειο Κρήτης για ενδοοικογενειακή απειλή. Το ζευγάρι αλβανικής καταγωγής έχει 3 παιδιά, το ένα ανήλικο. Πυρκαγιά ξέσπασε λίγο πριν από τις 5 το απόγευμα σε χαμηλή βλάστηση στο νεοχώρι Πρέβεζας, κοντά σε κατοικημένη περιοχή. Εστάλει μήνυμα από τα 112 στους κατοίκους να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε πριν από λίγο σε χαμηλή βλάστηση και στην κάτω Δαμά Σταυθιώτιδας. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις στην πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι σε χαμηλή βλάστηση στην τοπική κοινότητα Παρασκευής του Δήμου Δεσκά της Γρεβενών. Πολύ ψηλός κινδύνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για αύριο σε Αττική, Εύβοια, Κρήτη, Κυκλάδες, Χίο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία, Λέρο, Κάλυμνο, Κο και Καρπαθό. Στο Νεπάλ, τουλάχιστον 55 άνθρωποι έχασαν σήμερα τη ζωή τους, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό των αρχών, από τις πλημμύρες που έπληξαν περιοχές κοντά στο Θιβέτ. Και ο καιρός γενικά αίθριος αύριο στην Αττική. Μέχρι 38 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 36 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Καλησπέρα σας, στιγμιότυπα Sky 100,3, 5 και 33 πρώτα λεπτά, Δετάρτη 26 Αυγούστου 2026. Ορισμένα από τα μηνύματά σας, ο Γιώργος λέει: μπράβο, ειρωνευτικό, θα πάει όλη η κουστοδία της Νέας Δημοκρατίας. Τουλάχιστον αυτοί κάτι κάνουν. Τι να ψηφίσουμε, ρε παιδιά, τον Τσίπρα ή τον Ανδρουλάκη? Έχει χαρακτηρισμούς να μας αντιπροσωπεύει. Παιδιά, δεν λέμε τι θα ψηφίσετε.
1: Και δεν μας ενδιαφέρει κιόλας.
0: Κάντε ό,τι θέλετε. Στις κάλπες είστε μόνοι σας.
1: Στις κάλτσες μπορεί να έχετε και κάποιον να σας πλύνει.
0: Ναι, να σας βοηθήσει. Να μην βάλετε δύο αριστερές, για παράδειγμα. Έτσι, μην μπερδευτείτε. Λοιπόν, αλλά το ότι θα πάνε όλοι μαζί δεν είναι θέμα. Ότι θα βρεθεί όλο το επιτελικό κράτος και θα πληρώσουν μάλιστα και για τα περίφημα περίπτερα στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Δηλαδή, όχι, να μην καταγράφουμε την πραγματικότητα, γιατί από την άλλη πλευρά μπορεί να βγει ο άλλος. Ο καθένας, παιδιά, στο πεδίο της πολιτικής, ο καλύτερος κερδίζει.
1: Εμείς επισημαίνουμε μόνο.
0: Σωστά, δηλαδή δεν θα πεις για τον αθλητή που είναι, πες το, τον Ντουμπλάντης που είναι στην κορυφή, γιατί ας πούμε εμείς...
1: Επειδή έχουμε τον Καραλή Έλληνα.
0: Ναι, δηλαδή τι είναι αυτό. Να μην λέμε για τους άλλους, μόνο για τους δικούς μας, μόνο Έλληνες, έτσι. Να είναι αυτή η πολιτική. Εμείς είμαστε το σημείο αναφοράς του σύμπαντος.
1: Ίσα ίσα που δώσαμε και το σύνθημα, το είπαμε, το κάναμε.
0: Ναι, εμένα μου θυμίζει βέβαια το ήταν δίκαιο, έγινε πράξη. Λίγο να πω. Γιατί τώρα θα λένε ποιος έχει σκεφτεί τι. Γιατί ο καθένας κατηγορεί τον άλλο για κλοπή περιεχόμενο. Φαντάζεστε να είναι επάρκεια των κομμάτων. Λοιπόν, και στα μηνύματα για να επιστρέψω, ο Τάσος του αρέσει το δίδυμο. Βγαίνουν ειδήσει, λέει, με ανάλαφρο τρόπο και με χιούμορ. Ο Τάσος από Κινέτα. Ο Θάνος, είχα περίπου 2,5 χρόνια ένα καροτσάκι από τον κύριο Βασίλη για το σκυλάκι μου, το Λαλάκι. Που δεν μπορούσε να περπατήσει τα πίσω πόδια και βγαίνω με βόλτα στο λαγωνίσι. Ήταν τρομερό. Σταμάτα για όλη κίνηση για να περάσουμε. Να.
1: Αυτές είναι ωραίες ιστορίες.
0: Να το έργο, κατάλαβες. Και είναι εκεί που τα σκυλιά ξαφνικά αποκτούν, ανασένουν. Σου φαίνεται αρχικά περίεργο, γιατί είναι πολύ δύσκολο να βάλεις το καροτσάκι. Συνήθως είναι δύσκολο να βάλεις το καροτσάκι.
1: Στην αρχή, μετά συνηθίζουν.
0: Ναι. Μετά συνηθίζουν και μετά.
1: Και επιστρέφω στην κανονικότητα.
0: Σχετικά. Ναι. Αρχίζουν και τρέχουν όμως πάντως, να ξέρεις. Αλλά αυτά πρέπει να είναι επίπεδο το έδαφος. Δηλαδή δυσκολεύονται αν είναι χώμα, αν έχουν πέτρες κτλ.
1: Ακούβες.
0: Ναι, ναι. Αλλά είναι πραγματικά κάτι για πολύ κόσμο και για πάρα πολλά τετράποδα ζωάκια, οπότε να είναι καλά ο άνθρωπος ο οποίος έχει αναλάβει, είχε αυτή την φοβερή ιδέα, ο κύριος Βασίλης Τσιγκούρας, κατασκευαστής αναπερικών αμαξιδίων για τα ζωάκια μας. Λοιπόν, λίγο ακόμα με πολιτική, διότι έχουμε τους ανεξάρτητους που ψάχνουν τα κόμματά τους.
1: Λογικό δεν είναι, εκλογές πλησιάζουν,
0: είναι,
1: δεν πρέπει
0: πολύ,
1: να βρουν στέγη.
0: Ναι.
1: 93 είναι η δεύτερη σε δύναμη κοινοβουλευτική ομάδα.
0: Βασίλη,
1: κυρίες και κύριοι.
0: Τι θα γίνουν, αγόρια και κορίτσια, άνδρες και γυναίκες.
1: Μόνο το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος έχει μείνει με τους βουλευτές που είχε του 2023.
0: Ναι, είναι εγγυημένοι, δεν φεύγει κανείς. Μόνο το 89 ήταν η μεγάλη, μετά το 89 ήταν η μεγάλη ρήξη.
1: Εκεί, στη Στρούγκα.
0: Ναι, ναι.
1: Στο Μαντρί.
0: Γιατί είναι ελεγμένοι, δεν είναι εδώ τη μία είμαι έτσι και την άλλη είμαι αλλιώς. Ξεκινάω από Δημάρ, και πάω στο Πασόκ και μετά καταλήγω στη Νέα Δημοκρατία. Λέμε τώρα.
1: Εκεί υπάρχει ιδεολογία, λέμε.
0: Ναι, ναι. Στο Κουκουέ τουλάχιστον ιδεολογία. Ξέρεις τι θα πάρεις, παιδί. Δεν έχει από εδώ και από εκεί.
1: Τι μου θυμίζεις τώρα. Μιχάλης Χουρδάκης.
0: Μιχάλης Χουρδάκης. Τον έχω χάσει. Πού ήταν.
1: Πλεύση Ελευθερίας, κόμμα Κασελάκη. Και τώρα λέει τριγυρνάει κάπου εκεί Χαριλάου Τρικούπη. Πώς το λένε αυτόν τον δρόμο.
0: Και αυτός. Δίπλα στην Καλλιδρομίου. Έχει ωραία λαϊκή τα Σάββατα. Μιχάλης Χουρδάκης. Κάτι άκουσα, αλλά δεν ξέρω περισσότερα για τον Χαράλαμπο Κατσιβαρδά.
1: Παναγία, με αυτός παντού λέει πόσο Νέα Δημοκρατία είναι.
0: Ναι.
1: Στους Σπαρτιάτες δεν τον είχαμε συναντήσει.
0: Ναι, ήταν...
1: Παρετήθηκε, τι είχε γίνει μαζί.
0: Ρε παιδί μου, ήταν νεοδημοκράτης Σπαρτιάτης.
1: Γιατί ποιος σου είπε ότι στη Σπάρτη δεν υπάρχουν νεοδημοκράτες?
0: Καλά, ναι.
1: Νούμερο ένα βγαίνει.
0: Βρε, ναι, αλλά αυτή είναι η κανονική Σπαρτιάτες, δεν ήταν οι άλλοι. Οι fake, για να κατέβουν, γιατί ήταν και ένας τύπος που θέλει να ξανακατέβει.
1: Πάντως,
0: μην το ανοίξουμε τώρα το
1: κουμπί. Άστο, δεν θέλω. Πάντως, ως Λάκενα.
0: Εμείς είμαστε με τους κανονικούς Σπαρτιάτες, όχι με τους ψευδεπίγραφους.
1: Έτσι, ως Λάκενα, γιατί από κάτω είμαι, θα πω ότι έψαχναν οι Σπαρτιάτες να βρουν Σπαρτιάτη στους Σπαρτιάτες.
0: Ναι, και δεν υπήρχε Σπαρτιάτης αυτό, πού το βάζει. Κόμμα Σπαρτιάτες χωρίς Σπαρτιάτη. Έλεος.
1: Λοιπόν, από τους ανεξάρτητους, ένα σημαντικό μέρος φαίνεται ότι θα το πάρει η Ελλάς.
0: Του Ελλάς Αντώνη Σαμαρά. Όχι.
1: Όχι τη ελληνική αστυνομία, ούτε Ελλάς Αντώνη Σαμαρά.
0: Όχι, του Τσίπρα.
1: Ψαρεύει όμως και ο Σαμαράς.
0: Ψαρεύει.
1: Κάτι Μάριο Σαλμάς.
0: Είπαμε ότι κινείται προς αυτήν την κατεύθυνση.
1: Ναι. Λοιπόν.
0: Στον ΣΥΡΙΖΑ πάντως, για να εισφέρω και εγώ, θυμίζω ότι είναι τρεις οι στόχοι: η κυρία Πούλου, η κυρία Μάλαμου και ο Σαβλονίτης. Αυτοί.
1: Εντάξει, δεν είναι και λίγοι.
0: Ναι. Και στο ΠΑΣΟΚ. Α, έχουμε και μια νέα υποψηφιότητα με τη Νέα Δημοκρατία. Η κυρία Νέστορα. Ναι, είδε χθες τον Πρωθυπουργό.
1: Είχε ακουστεί το όνομά της για το Επικρατείας. Το Επικρατείας όμως επικρατεί συνωστισμός, το Επικρατείας. Οπότε θα πάει ίσως για Α Θεσσαλονίκης. Και εκεί είναι λίγο αδύναμη η Νέα Δημοκρατία.
0: Πού στη Θεσσαλονίκη?
1: Πρέπει να ενισχύσει κάποια πατριωτικά.
0: Όσο ανεβαίνεις προς τα πάνω. Καταρχήν, ο πατριωτισμός αυτός είναι λίγο επίσης ψευδεπίγραφος.
1: Εννοείται.
0: Γιατί είναι λίγο.
1: Ποιος πολιτικός θα βγει και θα πει δεν είμαι πατριώτης?
0: Ναι, αλλά έχουμε πολλούς τελευταία που δηλώνουν όλοι πατριώτες. Όλοι μια χαρά πατριώτες. Αλλά είναι οι πρότυποι οι οποίοι είναι, ξέρεις. Απέχουν από τις διαδικασίες. Μην το ανοίξουμε τώρα αυτό το θέμα, δεν θα τελειώσουμε ποτέ. Λοιπόν, του Πασόκ του κινήματος, εδώ έχουμε την πληροφορία ότι ο πρώην περιφερειάρχης, ο οποίος είχε και.
1: Κύριος Γουρός, πρόεδρος Ελληνικής Ομοσπονδίας Άσης Βαρών,
0: ναι.
1: Την ένδοξη εποχή.
0: Κάτσε κάτω από την μπάρα.
1: Εννοείται.
0: Λοιπόν,
1: νονός του.
0: Πύρου Δήμα, ο οποίος τώρα είναι με
1: τη Νέα Δημοκρατία
0: και τον Σγουρό και τον Βρούτσι.
1: Τώρα είναι με τον κύριο Βρούτσι.
0: Ναι, ναι, μπερδεύτηκα. Λοιπόν, ο Γιάννης Γουρός έχει τώρα τη στήριξη ποιον? Του παλιού, του ορθόδοξου Πασόκ. Δηλαδή το κανονικό, ρε παιδί μου. Βάλε στο μυαλό σου τα ιστορικά στελέχη του κινήματος.
1: Το χρώμα μου έρχεται στο
0: ναι,
1: μυαλό.
0: Το χρώμα. Και ποιοι είναι οι άνθρωποι ακόμα που είναι οι στρούκτορες, οι ιδεολογοί καθοδηγητές, οι άνθρωποι που αποφασίζουν στο κίνημα?
1: Όπω το παλιό, τόσο παλιό.
0: Το παλιό και δυνατό, ρε παιδί.
1: Το
0: αυτό
1: θυμούνται.
0: Που το θυμούνται. Είναι, οι άνθρωποι είναι πολιτικά όντα, δεν ξεχνούν ποτέ. Άρα και εκεί έχουμε την παράθεση στην εκλογική περιφέρεια με τον Παύλο Γερουλάν, ο οποίος δουλεύει
1: με
0: για
1: την
0: το,
1: πιο νέα γενιά.
0: Ναι, για την πιο νέα γενιά. Επιλογή του Γιώργου Παπανδρέου, όσοι θυμούνται στο παρελθόν, ως υπουργός πολιτισμού. Και είχε ασχοληθεί αρκετά με την Αθήνα, είναι η αλήθεια. Και με το ποδόσφαιρο. Και επίσης ο κύριος Γρός, όπως είπαμε και χθες, ασχολείται με το που πήγαν τα 32 δισεκατομμύρια ευρώ, του Ταμείου Ανάκαμψης. Και έχει λέει, παιδιά, τι δεν κάνατε. Γιατί ωραία, εσείς λέτε τι κάνατε, και εδώ είναι τι είχατε βάλει μέσα και τι δεν είναι. Γιατί όταν ένα έργο απεντάσσεται, όπως είναι η φράση,
1: ναι.
0: Τότε το πρόβλημα είναι τεράστιο. Γιατί πάει, γεια σας, ξεχνάμε.
1: Δηλαδή κάνει αντιπολίτευση.
0: Ναι, γιατί έτσι πρέπει να είναι αντιπολίτευση, παιδιά. Δεν είναι με reels. Διότι όλοι έχουν βγει
1: στα
0: σόσια με κάμερα και απαντούν σε χαζές ερωτήσεις. Αν, ας πούμε, διαβάζετε τα σχόλια κάτω από που σας γράφουν, κάτω από την ανάρτησή σας. Δηλαδή, αν ένας υπουργός σοβαρά κάθεται και ασχολείται με το τι του έγραψαν κάτω από την ανάρτησή του, σημαίνει ότι απλώς δεν ασχολείται με το αντικείμενό του.
1: Πότε θα προλάβει?
0: Και έχουμε έναν πρωταθλητή σε αυτήν την κυβέρνηση.
1: Υπάρχει.
0: Ένας, δηλαδή είναι
1: μακράν. Φοράει γυαλιά.
0: Ναι. Ναι, φοράει
1: και
0: γυαλιά.
1: Και ωραία γυαλιά.
0: Και ωραία γυαλιά, αλλά ρε παιδί μου, αν υπήρχαν Ολυμπιακοί αγώνες, ας πούμε, social media.
1: Ένας θα ήταν. Δεν θα χρυσό μετάλλιο, δεν θα υπήρχε δεύτερος.
0: Δεν θα εκπροσωπούσε τη χώρα.
1: Βεβαίως.
0: Θα ήταν έτοιμος μπροστά. Δηλαδή, οι κριτές θα υποκλίνονταν. Δεν ξέρω ποια. Πρέπει να μπει μια διαδικασία. Θα υπήρχε μια.
1: Έπρεπε να έχουμε τον κύριο Προβιά, τον κριτή. Θυμάσαι που είχαμε βγάλει,
0: ναι.
1: Για να βγάλει τον κώδικα βαθμολογίας.
0: Θα ήταν, ρε παιδί μου, αν ήταν όριο 10.000, θα ήταν 9.900.
1: Όχι. Το απόλυτο 10, σαν την Κομανέτσι.
0: Έλα, ρε. Πω, είναι φοβερό αυτό. Γιατί κάνει και κολοτούμπες.
1: Εννοείται.
0: Δηλαδή, έχει ξεκινήσει. Ό,τι έσουνε στη Νέα Δημοκρατία. Τι έλεγε για τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Πρόεδρο. Τι έλεγε, ότι εγώ, παιδιά, δεν θα φύγω ποτέ από το κόμμα για να πάω στο άλλο κόμμα. Αλλά τώρα. Αλλά, δηλαδή, υπάρχει ένα ζήτημα, γι' αυτό το βλέπουν οι κανονικοί άνθρωποι. Που λένε, παιδί, πόσες ώρες είναι. Πόσες ώρες παταλούν πολιτική τηλεόραση. Πόσες παταλούν στα μηνύματα, στις αντιπαραθέσεις.
1: Δεν πρέπει να κοιμάται.
0: Άλλη δουλειά δεν έχουν να κάνουν. Δηλαδή, μέχρι πότε, τι όριο. Πρέπει να μπει ένα όριο, παιδί, ένα φραγμό. Πώς λέμε, να μην χρησιμοποιούν οι ανήλικοι κάτω το 15. Που λένε ότι είναι αυτή η ιδέα. Δηλαδή να έχουν υπουργοί ένα ανώτατο όριο tweet.
1: Ναι.
0: Εξ, ας πούμε.
1: Τόσα θα στείλετε.
0: Τόσα. Τη μέρα έχει υπερβεί.
1: Τελείωσε.
0: Γιατί διαφορετικά την πατήσαμε. Έχει όμως και ωραίο παρασκήνιο από το Σικάγο.
1: Από το Σικάγο. Ελληνικός εκλογικός εμφύλιος και στο Σικάγο. 3 ε μαζί. Γιατί
0: What?
1: Το ρεπορτάζ μας, κυρίες και κύριοι, δεν γνωρίζει από σύνορα. Ομογενής υπουργός του Ιλινόης, Αλέξης Γιαννούλιας. Με καταγωγή από τα Καλάβρητα. Οι γονείς του πήγαν στο Σικάγο, έφτιαξαν μια τεράστια περιουσία, τράπεζα για την ακρίβεια. Και τώρα, εδώ να δεις, το Πασόκ χωράει παντού. Η μητέρα του, πρώτη ξαδέρφη του βουλευτή των Χανίων του Πασόκ, Μανώλη Σκουλάκη.
0: Έχει αφήσει έργο στην.
1: Βεβαίως. Και ο παππούς του στο κίνημα Θερίσου, στην πλευρά του Βενιζέλου. Μιλάμε ιστορία. Πολιτικό τζάκι ο κύριος Γιαννούλιας, ο οποίος όμως είναι και ήταν, γιατί έχει μεγαλώσει, μπασκετμπολίστας και έκανε και ένα πέρασμα από την Ελλάδα, Πανιώνιο.
0: Μας. Και τι θα κάνει ο κύριος Γιαννούλης?
1: Είναι υποψήφιος για να γίνει δήμαρχος του Σικάγο. Ενδέχεται όμως να κατέβει και η Μαρία Παπάς, ομογενής και αυτή, ταμείας της κομιτείας του Κουκ. Δικηγόρος, έχει και δική της εκπομπή στο ραδιόφωνο. Το έχει σκεφτεί όμως και άλλες φορές και στο τέλος υποχωρεί. Πάντως ο κύριος Γιαννούλης το έχει ανακοινώσει. Έχει ξεκινήσει την προεκλογική του καμπάνια. Δεν θα είναι μόνος. Ενδέχεται να είναι και ο νυν δήμαρχος από το Σικάγο. Θα είναι η ελεκτής της πολιτείας του Ιλινόης Σουζάνα Μεντόζα, ομοσπονδιακός βουλευτής Μάικου Ίγκλι και άλλοι.
0: Δεν είναι δηλαδή μόνο Έλληνες που διεκδικούν τη θέση.
1: Δεν είναι και μόνο Έλληνες που ψηφίζουν.
0: Ναι, σωστά. Είναι, μιλάμε για το Σικάγο, παιδιά. Δεν μην τα βλέπετε όλα ελληνοκεντρικά. Απλώς εμείς, λόγω του ρεπορτάζ της Πυριδούλας, μπορούμε να αναφερόμαστε και στην ομογένεια. Διότι έχει ατζέντα η Σπυρδούλα και το αποδεικνύει.
1: Είπαμε, οπότε το ρεπορτάζ μας δεν γνωρίζει σύνορα.
0: Ναι, είναι ρεπορτάζ χωρίς σύνορα και τρέχει διαρκώς. Και μιλάμε για τα όσα τρέχουν. Εδώ γύρω στη γειτονιά μας θα κάνω μία στάση. Γιατί? Διότι έχει ξεσπάσει μία κόντρα. Ποιος έχει φτιάξει το φαλυρικό όρμο?
1: Όπα.
0: Ναι.
1: Ποιος τον έχει φτιάξει?
0: Συγγνώμη.
1: Όχι, ο Δέδαλος και ο Ίκαρος δεν έχουν σχέση.
0: Όχι. Αλλά να προσπαθήσουμε να στρίψουμε το κεφάλι αριστερά και να δούμε από τα τζάμια εδώ του Μεγάρου.
1: Εγώ δεν βλέπω τίποτα. Εκτός και αν έπαθα ξαφνικά μοιοπία.
0: Εμείς βλέπουμε μπάζα.
1: Μπάζα βλέπουμε.
0: Έτσι. Ένα
1: μπάζο να το φτιάχνω.
0: Ούτε θάλασσα μπορείς να δεις, ούτε να περπατήσεις, ούτε να ανοίξεις.
1: Άρα ποιος τον έφτιαξε?
0: Κοίταξε, υπάρχει μια αντιπαράθεση η οποία είναι. Αρχίζει από τη Νέα Δημοκρατία, αλλά είναι σε επίπεδο περιφέρειας και είναι ανάμεσα, όπως σας λέγαμε και χθες, στον κύριο Πατούλη και τον κύριο Χαρδαλιά, διότι το έργο είχε κολλήσει και απεντάχθηκε, όπως λέει ο κύριος Χαρδαλιάς, χάρη στη δική του παρέμβαση και έργο κτλ. Και ο κύριος Πατούλης λέει: Όχι, όχι, δεν είναι εγώ,
1: δικό
0: το είχα κάνει.
1: Είναι.
0: Και έχουμε και μια παρέμβαση από τον Κώστα Ασκούνη, δήμαρχο Καλυθέας, υπέρ Χαρδαλιά.
1: Δηλαδή, ποιος έφτιαξε τη μακέτα, μου λες?
0: Ποιος απένταξε το έργο, που θα γίνει? Τη μακέτα την είδα, τις φωτογραφίες δηλαδή.
1: Φανταστικές.
0: Ναι, έχουμε εικονική πραγματικότητα. Δηλαδή, έχουμε έρθει δίπλα στη θάλασσα. Εμείς πάντως θυμόμαστε, γιατί εδώ ζούμε πάρα πολλές ώρες της ζωής μας, ότι γι' αυτό το έργο της γέφυρας χρειάστηκαν για αυτά τα περίπου 800 μέτρα για να κάνουν τα υποστηλώματα και όλα. Ό,τι χρειάστηκε περίπου.
1: Πάνω από ένα χρόνο.
0: Ναι. Οπότε, τον φαλυρικό όρμο, όταν θα το φτιάξετε.
1: Να είμαστε εδώ και να το δούμε και σε αυτό το πλανήτη.
0: Ναι, ναι, ναι. Και επειδή είμαστε πάρα πολλά χρόνια εδώ, θυμόμαστε και άλλους πολιτικούς και δημάρχους και περιφερειακούς που έχουν εξαγγείλει το ίδιο έργο. Εγώ θυμάμαι και ποδηλατόδρομο που θα ξεκινούσε από εδώ.
1: Και το σίγουρο είναι.
0: Και θα έφτανε στο Σούνιο, να σου πω.
1: Και από το
0: εδώ.
1: Σίγουρο είναι ότι αν θέλουμε να βγούμε να περπατήσουμε, δεν μπορούμε να πάμε. Ποιο ναι. Ποδηλατόδρομο.
0: Ποιο ποδηλατόδρομο. Δεν μπορείς, δεν υπάρχει πεζοδρόμιο. Δεν υπάρχει ανάσα. Δηλαδή, και όταν ας πούμε, παίζει ο Ολυμπιακός εδώ πέρα, είναι κατελημένα όλα. Το ξέρουμε.
1: Βέβαια, δεν μπορείς να περάσεις.
0: Οπότε και δεν υπάρχει πρόσβαση στο θαλάσσιο. Θα ανέσαι. Τι έχουν κάνει σε άλλες πόλεις? Η Βαρκελόνη, λοιπόν, για να μιλάμε σοβαρά για τα έργα υποδομών. Και όχι...
1: πόλεις που έχουν σύστημα.
0: Έτσι. Έκανε Ολυμπιακούς Αγώνες και ανασχεδίαζαν την πόλη τους 10 χρόνια πριν για να την έχουν και 30 χρόνια μετά.
1: Και είναι μία από τις πόλεις που έχουν εκμεταλλευτεί τους Ολυμπιακούς Αγώνες.
0: Ναι. Τι έκαναν, λοιπόν? Εγκρέμισαν όλες τις παλιές κατοικίες, προκαλώντας και πολλές αντιδράσεις, και έφτασαν την πόλη να κατεβαίνει στη θάλασσα με πάρκα και υπογειοποίησαν τους δρόμους. Δεν έχει αυτό το Κηφισού. Δεν μπαίνεις. Δηλαδή από κάτω τρέχουν τα αυτοκίνητα και από πάνω είσαι στο πάρκο και καθαρίζεις τη θάλασσα. Περπατάς ατελείωτα. Δεν συναντάς αυτοκίνητα, βιτιοφόρα, λεωφορεία, καυσαέριο κτλ. Υπάρχουν κάποιοι μεγάλοι λεωφόροι και από κάτω τρέχουν οι δρόμοι και φτάνεις στη θάλασσα.
1: Πολιτισμός.
0: Κάνεις μπάνιο. Δίπλα είναι η Μαρίνα με τα γιώτα. Έχουν εμπορικό κέντρο στη θάλασσα. Έχουν ενιδρίο. Εδώ μας πουλάνε ότι.
1: Έχουμε μπάζα εδώ. Τι άλλο θέλει?
0: Εδώ μας λένε ότι φτιάξατε το φαλυρικό όρομα και δεν έχει γίνει τίποτα. Πανηγυρίζουμε, κυρίες και κύριοι, ότι απεντάξαμε το έργο. Ήταν δίκαιο, έγινε πράξη. Δηλαδή, πολύ πολύ σημαντικό. Και για να ολοκληρώσουμε αυτό το χαριτωμένο. Γράφει σήμερα η Καθημερινή ότι αυτός ο διαγωνισμός των 2 εκατομμυρίων ευρώ του Υπουργείου Υποδομών για τις πινακίδες που κόλλησε και δεν βγαίνουν πινακίδες για τα αυτοκίνητα, για όσα έρχονται.
1: Δηλαδή, όποιος θέλει να φέρει ένα αυτοκίνητο, δεν μπορεί να κυκλοφορήσει.
0: Ναι, ναι. Έλειπε ένα μέλος, πήρε μετάταξη ένα μέλος στην Επιτροπή και κόλλησε ο διαγωνισμός. Αλλά εντάξει, διορίσαμε άλλο μέλος. Και...
1: Άρα θα αποκτήσουμε πινακίδες.
0: Δεν ξέρουμε.
1: Όσοι δεν έχουμε.
0: Δεν ξέρουμε. 2 εκατομμύρια ευρώ το έργο για τις πινακίδες, παιδιά. Στην Ελλάδα 2-0. Η διακοπή, επαναρχόμαστε.
2: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλου και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξο. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως προτείνεις την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
3: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
4: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι.
5: Σχολείο μουστάκας!
4: Γι' αυτό το Σάββατο 29 Αυγούστου, με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη, κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή.
5: Σχολείο μουστάκας!
4: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
6: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
7: Το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας, σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη, σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
6: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies.
8: Βάκχες, 30 Αυγούστου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
9: Τον εξώστη.
0: Ναι, από εδώ βλέπεις τα πάντα.
9: Και σχολιάζεις τους πάντες.
0: Δεν θα μας ξεφύγει κανείς και τίποτα.
9: Ρεπορτάζ, ειδήσεις, παρασκήνια και συνεντεύξεις.
0: Από την πρώτη θέση της ενημέρωσης.
10: Στον εξώστη. Με τον Αντώνη Αντζολέτο και τον Γιάννη Καντέλη. Κάθε μέρα στις 10 το πρωί. Στον Sky 100,3.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, Sky 100,3 και στη σύνδεσή μας είναι ο πρόεδρος Φέδων Ταμβακάκης, πρόεδρος του Ναυτικού Ομίλου Άνδρου και συγγραφέας, διότι αύριο ανοίγει πανιά ο 59ος Eurobank Διεθνής Ιστιοπλοϊκός Αγώνας Άνδρου, Ιωάννη Γουλανδρή. Κύριε Ταμβακάκη, καλησπέρα σας.
11: Καλησπέρα σας, κυρία Σπανέα.
1: Μαζί μας είναι και ο κύριος Κουφόπουλος, είμαστε από την εκπομπή Στιγμιότυπα.
0: Και είμαστε εδώ για να σας ακούσουμε. Σας βρίσκουμε, είστε καθοδόν, είστε εμπλό, πού είστε?
11: Από το λιμάνι γυρίζω, ναι, κάνουμε τελευταίες ετοιμασίες. Αύριο ξεκινάμε. Ο καιρός πάντα είναι απρόβλεπτος. Βλέπουμε ότι θα έχει αέρα σε αρκετά σημεία, γιατί έχουμε και τρεις ιστιοδρομίες. Αύριο είναι η μεγάλη προς την Άνδρο. Και υπάρχει μια τοπική... Eurobank τοπική ιστιοδρομία του Σαββάτου και τις επιστροφές που είναι την Κυριακή πλέον και τερματίζουμε μάλλον στο δίσβατο τη στήνου, δηλαδή το στενό.
1: Κύριε Ταμβακάκη, πρόκειται για έναν ιστορικό αγώνα. Είναι ένας από τους μακροβιότερους αγώνες της ελληνικής ιστιοπλοείας. Πόσα σκάφη υπολογίζετε ότι θα πάρουν μέρος?
11: 15 αξιόμαχα σκάφη θα φύγουν από την μεταξύ των οποίων δηλαδή πολλά πρωταθλητές είναι. Ο αγώνας είναι κομμάτι του πανελληνίου πρωταθλήματος ούτως ή άλλως και τα σκάφη που πρωταγωνιστούν στο πανελλήνιο πάντα έρχονται στην Άνδρο. Γι' αυτό θα δούμε και τους Ολυμπιονίκες μας, τον Μάντι Καγιαλή. Το Καρμπονίτα, ένα καινούριο σκάφος που έχει κατασκευαστεί στην Ιταλία και έχει δείξει τρομακτικές ταχύτητες.
1: Δυνατός ανταγωνισμός δηλαδή.
11: Ναι, και πάρα πολύ έμπειροι στον αγώνα και παλιοί νικητές όπως ο Παλαιολόγος, ο Κώστας ο Μάνθος, για να μην αδικήσω κανένα, δεν έχω και τη λύση.
1: Και μιλάτε για τους έμπειρους και θέλω να σας ρωτήσω αν η νέα γενιά δίνει παρόν.
11: Είτε, επειδή είχαμε μία μεγάλη ατυχία, χάσαμε έναν από τους τηλοβάτες του αγώνα, τον Χριστόφορο τον Στράτο, που ήταν μέρος του ΝΟΕ, γιατί είναι συνδιοργάνωση ο αγώνας με τον Ναυτικό Όμιλο Ελλάδος και τον Ναυτικό Όμιλο Άνδρου από το 1950 ξεκινήσει, όπου ένας νέος άνθρωπος πραγματικά πολύ θερμός τιοπλούς, ικανότατος, είχε κάνει του κόσμου τα πράγματα, είχε περάσει εκπλατικούς, είχε πάει στην Ανταρκτική, γενικώς ένας πολύ δυναμικός άνθρωπος, χάθηκε πολύ πρόωρα και πολύ απότομα για όλους μας. Και οι φίλοι της οικογένειας του κάνανε μια πολύ πρωτότυπη χειρονομία για να τον τιμήσουν και τη μνήμη του, προσφέροντας ένα ποσό μαθητείας σε παιδιά κάτω των 25 χρονών που τρέχουν πρώτη φορά σε αυτόν τον αγώνα, που είναι κατά γενική ομολογία από τους πιο δύσκολους τους στην Ελλάδα. Και φέτο πρώτη φορά το ξεκινήσαμε φυσικά. Ήταν μεγάλη ανταπόκριση. Δηλαδή είχαμε ήδη 9 αιτήσεις από παιδιά που θα μετάσχουν. Θα κοιτάξουμε τώρα και τα σχετικά. Πάντως χαρήκαμε πολύ, γιατί θα βοηθήσει αυτή η χειρονομία των φίλων της οικογένειας Στράτου να
1: έρθουν κοντά τα νέα παιδιά στον αγώνα και γενικότερα στη θάλασσα. Κύριε Ταβακάκη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε, γιατί η σύνδεση δεν είναι πολύ καλή. Καλό αγώνα, αέρα στα πανιά σας. Να είστε καλά. Ήταν ο Φέδων Ταβακάκης, πρόεδρος του Ναυτικού Ομίλου Άνδρου. Βασίλη.
0: Παρά το γεγονός ότι η σύνδεση δεν ήταν η καλύτερη δυνατή, διότι ο άνθρωπος οδηγούσε, έχοντας κάνει τον τελευταίο έλεγχο, τους τελευταίους ελέγχους για τον αγώνα.
1: Γιατί θα πάρει μέρος στον αγώνα.
0: Ωραία. Ναι. Μάθαμε πολλά και ενδιαφέροντα. Θα είμαστε λοιπόν όχι μόνο νοητά, αλλά και πραγματικά σε αυτήν την ναυτική αναμέτρηση.
1: Να πούμε ότι πριν από λίγη ώρα.
0: Στην Άνδρο.
1: Όχι στην Άνδρο,
0: θα είμαστε και αύριο.
1: Θα είμαστε, εννοείται.
0: Και αύριο και μεθαύριο.
1: Στα διόδια Αφιδνών Ελευσίνας συνελήφθησαν 6 Βούλγαροι οπαδοί με μαχαίρια, και να πούμε ότι είναι λίγες ώρες πριν από τον αγώνα ΑΕΚ Λεύσκη Σόφιας.
0: Ναι, που είναι ένας κρίσιμος αγώνας για την είσοδο της ομάδας στην League Phase του Champions League.
1: Η Εθνική Γυναικών στο Βόλεϊ προκρίθηκε στους 16 του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Τα κορίτσια ήταν με γκλίτερ στα μαλλιά. Ήταν πάρα πολύ ωραία εικόνα.
0: Έχασα το πρώτο σετ, αλλά στη συνέχεια.
1: Ναι, και συνέχεια 3-3. Λοιπόν, και το βράδυ παίζει με τη Σερβία. Είναι ένας αγώνας χωρίς ενδιαφέρον ουσιαστικά. Έχει πάρει την πρόκριση, αλλά συνεχίζει δυνατά. Ο κύριος Οικονόμου έχει κάνει θαύματα.
0: Ο κύριος Οικονόμου.
1: Είναι ο προπονητής εθνικής ομάδας.
0: Μάλιστα, είναι επιτυχία δηλαδή.
1: Τεράστια επιτυχία.
0: Η σερβική ομάδα είναι καλή.
1: Είναι πολύ καλή, και επειδή η διοργάνωση διεξάγεται στο Μπρνό της Τσεχίας, είναι και οικοδέσποινα.
0: Α, μάλιστα.
1: Στην Ιταλία συνεχίζονται οι Μεσογειακοί Αγώνες, μεγαλώνει η συλλογή μεταλλίων των Ελλήνων. Ναι. Ο Απόστολος Χρήστου συνέχισε τη συλλογή του και αξίζει να σταθώ σε έναν αριθμό. Από το 2013 μέχρι το 2026 αυτό το παιδί έχει κατακτήσει 27 μετάλλια.
0: 27 μετάλλια.
1: Ναι,
0: και περνάει έτσι στα ψηλά.
1: Και περνάει στα ψηλά για αυτό.
0: 27 μετάλλια.
1: 27 μετάλλια. Λοιπόν, και να σταθούμε σε αυτή τη διοργάνωση και σε ένα νέο κοριτσάκι, εννοείται θα έχουμε. Τη 17χρονη Μαριλού Γκίκα, αθλήτρια της Πάλης, μόνο 17 ετών, αγωνίστηκε απέναντι από αθλήτες που μπορούσαν να είναι και μητέρες της ίσως, και κατέκτησε ασημένιο μετάλλιο. Ο πατέρας ήταν Παλαιστής, η μητέρα της επίσης αθλήτρια. Ας κρατήσουμε και το όνομα Μαριλού Γκίκα. Και επίσης και στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κοπηλασία στο Άμστερνταμ, τα παιδιά μας συνεχίζουν να κατακτούν προκρίσεις και σίγουρα εκεί θα πάμε για τουλάχιστον ένα μετάλλιο.
0: Οπότε, κυρίες και κύριοι, ξέρετε ότι αυτή η εκπομπή έχει πάρα πολύ ρεπορτάζ. Σπυριδούλα, Ιρίδα Σπανέα και απόψε μαζί μας.
1: Βασίλη, σε ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία και σήμερα.
0: Η Δήμητρα Σταματίου, κυρίες και κύριοι, δοκίμασε την φανερόπιτα, έμεινε ικανοποιημένη ρυθμίζοντας τον ήχο. Έρχεται το δελτίο ειδήσεων στις 6 από τον Sky 100,3 και συνέχεια θα είναι μαζί σας Καταρίνα Δράκου. Μείνετε συντονισμένοι.
12: Πάμε σε γραμμή, ναι.
13: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
12: Πολλά γκολ.
13: Γκολ.
12: στο βολέι.
13: Ποιο βολέι.
12: Ποιο μάτς.
13: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
12: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους.
13: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
14: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
15: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
16: Όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
17: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ γεύσης επιστρέφει στην Πειραιώς 260. Δύο ημέρες, δεκάδες μάγειρες από όλη την Ελλάδα. Γευσιγνωσίες, εργαστήρια, συζητήσεις, μαθήματα μαγειρικής, φαγητό και ποτό όλη μέρα και ένα παραδοσιακό πανηγύρι. 10 και 11 Οκτωβρίου σας περιμένουμε στη μεγάλη γιορτή του γαστρονόμου. Εισιτήρια στο gastronomos.gr.
18: Μπορείς να βρεις το δολοφόνο.
19: Ο επιβιωρητής Drake και η μαύρη χείρα.
20: Η ανατρεπτική κομμωδία του Βασίλη Θωμόπουλου.
21: Στον Πειραιά, θέατρο Βεάκιο.
22: Μάριος Αθανασίου.
23: Βαλέρια Κουρούπη.
24: Και ο Σπύρος Πούλης.
25: Ο επιβιωρητής Drake.
26: Η μαύρη χείρα.
27: 5-27 Αυγούστου.
28: Προπόληση more.com.
17: Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
29: Ο Πέτρος, ο Γιώχαν και ο Φραντς.
17: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
30: Η ώρα είναι 6.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 6 με τη Μαρία Γιώργαρη. Η Αθήνα θα κινηθεί με βάση όσα προβλέπει το Διεθνές Δίκαιο και το Δίκαιο της Θάλασσας, ξεκαθάρισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, απαντώντας στην Άγκυρα, η οποία ζητά ενημέρωση για τις έρευνες που συνδέονται με την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου. Το έργο θα προχωρήσει σύμφωνα με το σχεδιασμό, τόνισε ο κύριος Μαρινάκης. Επανέλαβε ότι υπάρχει κοινή βούληση για την υλοποίηση της διασύνδεσης, υπογραμμίζοντας και τον ευρωπαϊκό χαρακτήρα του έργου. Πρόσθεσε πως Κύπρος, Ελλάδα και Γαλλία έχουν εκφράσει τη βούλησή τους να προχωρήσει αυτό το έργο. Τη συμφωνία για την αγορά δύο σύγχρονων φρεγατών Μπεργαμίνη ανακοίνωσε σήμερα το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Την 3η 8 Σεπτεμβρίου θα υπογραφεί στη Ρώμη η εφαρμοστική ρύθμιση για την απόκτηση δύο ιταλικών φρεγατών. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Υπουργείου, η απόκτηση δύο ακόμα φρεγατών δημιουργεί ένα πολεμικό ναυτικό με μονάδες κρούσης υψηλών δυνατοτήτων που διαφυλάσσουν την κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας μας τόσο στο Αιγαίο Πέλαγος όσο και στην Ανατολική Μεσόγειο. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις στην Πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι σε χαμηλή βλάστηση στην τοπική κοινότητα Παρασκευής του Δήμου Δεσκάτης Γρεβενών. Αυτήν την ώρα επιχειρούν 50 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων τμήματων και 16 οχήματα, 3 ελικόπτερα και 2 αεροσκάφη. Καλύτερη είναι η εικόνα της Πυρκαγιάς που ξέσπασε λίγο πριν από τις 5 το απόγευμα σε χαμηλή βλάστηση στο νεοχώρι Πρέβεζας κοντά σε κατοικημένη περιοχή. Εστάλει μήνυμα από το 112 στους κατοίκους να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχειρούν 25 πυροσβέστες με μία ομάδα, πεζοπόρο τμήμα και 8 οχήματα, 3 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Η υποπλήρη έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 5 το απόγευμα σε χαμηλή βλάστηση στην κάτω δαμά Σταυθιώτιδας. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για αύριο σε Αττική, Εύβοια, Κρήτη, Κυκλάδες, Χίο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία, Λέρο, Κάλυμνο, Κο και Καρπαθό. Τραγωδία το μεσημέρι στο χωριό Διαλαμπή στη Ροδόπη, όπου ένας 53χρονος τραυμάτισε θανάσιμα με μαχαίρι τη 44χρονη σύζυγό του και στη συνέχεια προσπάθησε να βάλει τέλος στη ζωή του. Ο δράστης φαίνεται πως είχε απασχολήσει ξανά τις αρχές πριν από 4 χρόνια, όταν η σύζυγός του τον είχε καταγγείλει στο Ηράκλειο Κρήτης για ενδοοικογενειακή απειλή. Το ζευγάρι αλβανικής καταγωγής έχει 3 παιδιά, το ένα ανήλικο. Οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν σήμερα ότι επιτεύχθηκαν ορισμένες συμφωνίες με το Ομάν σχετικά με τη διαχείριση των στενών του ορμού συμπεριλαμβανομένες της κατανομής των εσόδων από την αυσιπλοεία στη θαλάσσια οδό, τονίζοντας ωστόσο ότι τα στενά δεν θα ανοίξουν ξανά αν οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν αποδεχθούν τους όρους της συμφωνίας αυτής. Ωστόσο, μετά την ανακοίνωση των φρουρών, η υψηλόβαθμη Ιρανική πηγή δήλωσε ότι μια συμφωνία μεταξύ Ιράν και Ομάν για τα στενά δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί, προσθέτοντας ότι δύο χώρες εξακολουθούν να εργάζονται πάνω στις λεπτομέρειες μιας συμφωνίας. Ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε σήμερα ότι δεν πιστεύει πως ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν είναι νεκρός. Δεν νομίζω ότι είναι νεκρός. Τραυματίστηκε πολύ σοβαρά, δήλωσε χαρακτηριστικά ο Τραμπ. Ανέφερε επίσης ότι ενδέχεται να προκύψει κάτι από την επίσκεψη του διευθυντή της CIA στη Ρωσία. Νωρίτερα το Κρεμλίνο είχε επιβεβαιώσει ότι ο επικεφαλής της CIA ταξίδεψε στη Μόσχα για συνομιλίες με αξιωματούχους των ρωσικών υπηρεσιών πληροφοριών. Νέα επιχείρηση εντοπισμού και διάσωσης 42 μεταναστών που επέβαιναν σε Λέμβο πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι από το λιμενικό στη θαλάσσια περιοχή 30 ναυτικά μίλια ανατολικά των Καλών Λιμένων. Από τα ξημερώματα σε 5 επιχειρήσεις έχουν διασωθεί συνολικά 299 μεταναστές. Η Meta, η μητρική εταιρεία του Facebook και του Instagram, κατέληξε σήμερα σε έναν φιλικό διακανονισμό με δεκάδες αμερικανικές πολιτείες για να βάλει τέλος στη δίκη κατά του ομίλου της Καλιφόρνιας που κατηγορείται ότι ενθάρρυνε τον εθισμό των ανηλίκων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με την καταβολή ποσού άνω των 16 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Η ΜΕΤΑ δέχθηκε επίσης να προχωρήσει σε σημαντικές αλλαγές στην προσαρμογή και στη ρύθμιση των προϊόντων της για τους νεαρείς ηλικίας χρηστές. Στο Νεπάλ, τουλάχιστον 55 άνθρωποι έχασαν σήμερα τη ζωή τους, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό των αρχών, από τις πλημμύρες που έπληξαν περιοχές κοντά στο Θιβέτ. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Τουρισμού της χώρας, μόνο οι τουρίστες που αγνοούνται ξεπερνούν τους 340. Στην αθλητική ενημέρωση, την πρόκριση στην League Phase του Champions League θέλει να εξασφαλίσει η ΑΕΚ. Η Ένωση υποδέχεται απόψε στις 10 την Λεύσκη Σόφιας και με νίκη θα ανανεώσει την παρουσία της στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση. Για τη φάση των ομίλων του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Βόλεϊ Γυναικών, η εθνική μας ομάδα αντιμετωπίζει απόψε στις 8 τη Σερβία. Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα έχει εξασφαλίσει την πρόκριση στις 16 καλύτερες ομάδες της διοργάνωσης.
0: Επόμενος.
2: Ναι.
0: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
2: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος.
0: Τώρα προκαλείς, λέγε.
2: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
0: Τι δελτίο, τον 12.
2: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
0: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου.
2: Αφού η ομάδα πονάει ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
0: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
3: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του Sky, Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
4: Στην Αττική αύριο Πέμπτη προβλέπεται έθριος καιρός. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 37 με 38 βαθμούς. Οι άνεμοι βόρειοι πρόσκαιρα στον Ευωϊκό θα φτάσουν και τα 6 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται έθριος καιρός με λίγα σύννεφα το μεσημέρι απόγευμα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 μέχρι 36 βαθμούς. Οι άνεμοι ασθενείς. Γενικότερα στη χώρα προβλέπεται γενικά έθριος καιρός. Οι άνεμοι βόρειοι στο Αιγαίο θα έχουν ένταση 5 με 6 και τοπικά στα ανατολικά τμήματα και 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, θα φτάσει στα περιοδικά τους 37 με 38 και τοπικά στα νότια τμήματα τους 39 βαθμούς. Στο Ιόνιο, τη νότια Κρήτη και το ανατολικό Αιγαίο τους 35 με 37 βαθμούς. Την Παρασκευή θα ενισχυθεί λίγο ακόμα βοριά στο Αιγαίο, στο Καρπάθιο Πέλαγος θα φτάσει ακόμα και τα 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα ανατολικά τμήματα, θα παραμείνει όμως σε υψηλά επίπεδα στα δυτικά. Το Σάββατο η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω πτώση, θα είναι η πιο δροσερή ημέρα της εβδομάδας. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας στην ιστοσελίδα sky.gr στο εικονίδιο του καιρού όπου μπορείτε να ανεβάσετε και τις φωτογραφίες σας.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί η Κατερίνα Δρακού.

Και εμείς θα σε αγαπάμε για πάντα, Ντόλι Πάρτον. Αυτό είναι σίγουρο. I will always love you. Από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της Whitney Houston, που όμως έγραψε η Ντόλι Πάρτον. Η ιστορία λέει ότι το έγραψε και το ηχογράφησε το 1973 για να αποχαιρετήσει έναν πολύ στενό της συνεργάτη, έναν μέντορά της. Το τραγούδι πήγε καλά για τα δεδομένα. Όμως, δύο δεκαετίες αργότερα φάνηκε πραγματικά ποια θα ήταν η δυναμική του όταν ο καλονός τότε, Kevin Costner, ο σωματοφύλακας, ζει το δράμα, μελό αλλά από τα καλύτερα, με την Whitney Houston, σε εκείνη την ταινία που είναι όλη της αυτό το τραγούδι. Η Ντόλι Πάρτον είχε πει όταν άκουσε την Whitney να το τραγουδά πως εντυπωσιάστηκε τόσο πολύ που ένιωσε ότι το τραγούδι πλέον έχει αποκτήσει μια εντελώς νέα ζωή. Η Ντόλι Πάρτον μέσα στα πολλά που ήταν και απόλυτο συμφιλειωμένη με το ποια είναι, με απόλυτο έλεγχο της εικόνας της και του περιεχομένου, ακομπλεξάριστη, πιθανότατα ναι, να είναι μια λέξη που της τέριαζε. Κοστίζει πολλά για να δείχνεις τόσο φθηνή, είχε πει για την εικόνα της, ή το άλλο ακόμα καλύτερο. Δεν προσβάλλουμε από τα ανέκδοτα για τις χαζές ξανθιές. Ξέρω ότι δεν είμαι χαζή. Επίσης, ξέρω ότι δεν είμαι ξανθιά. Οι ατάκες της από χθες το βράδυ, οπότε και έγινε γνωστό πως μας αποχαιρέτησε, γεμίζουν τα social. Είναι πάρα πολλά τα αφιερώματα στη μνήμη της. Όλοι έχουν κάτι να γράψουν σήμερα για εκείνη, κάτι να πούν και κάπως να την αποχαιρετήσουν, γιατί ήταν πραγματικά σπουδαία. Και το ξέρετε, δυστυχώς οι σπουδαίοι δεν μας περισσεύουν. Κάτι θα πούμε κι εμείς για εκείνη λίγο μετά τις 7 το έχουμε προγραμματίσει, οπότε και θα είναι μαζί μας ο Γιάννης Πετρίδης.

Καλό σας απόγευμα λοιπόν στον Sky και τους 100,3. Είστε συντονισμένοι, είναι απόγευμα Τετάρτης 26 Αυγούστου και σαν να έχουμε αρχίσει λιγάκι να τα φτύνουμε νομίζω. Έκτη μέρα σήμερα που δεν λέει να δροσίσει λίγο, ούτε το πρωί ούτε το βράδυ. Και ούτε πρόκειται δηλαδή, θα χρειαστούν μερικές μερούλες ακόμα υπομονή. Το χειρότερο όλων βέβαια είναι έτσι για να γκρινιάξω λιγάκι, ξέρω δεν μου το έχετε, αλλά θα γκρινιάξω. Να είσαι αναγκασμένος τέτοιες μέρες να χρησιμοποιείς τον ηλεκτρικό. Αποπληξία σκέτη. Από πού έρχονται, ήθελα να ξέρω αυτή η κλιματιζόμενη σειρμή. Από πού. Που θα μας αφανίσει η τεχνητή νοημοσύνη πριν προλάβουμε να ζήσουμε τον ΙΣΑΠ κλιματιζόμενο.

0: εννοώ. Λοιπόν, ελάτε να πάμε παρακάτω για να ξεκινήσουμε έτσι τις συζητήσεις που έχουμε προγραμματίσει αυτό το απόγευμα. Για αρχή βεβαίως οι συστάσεις. Ο Παναγιώτης Παπακαλούσης είναι απέναντι μου αυτό το απόγευμα, ρυθμίζει τον ήχο. Ο Θανάσης Καραγιάννης ρυθμίζει όλα τα υπόλοιπα. Είναι η Κωνσταντίνα Βαρσάμι που διαλέγει τις μουσικές και τα τραγούδια μας πάντα και στην επικοινωνία μαζί σας η Ρούλα Βρετάκου. 210-48-00-170-174. Μας καλείτε για οτιδήποτε θέλετε να μας πείτε. Αν το προτιμάτε, περιμένουμε και τα γραπτά σας μηνύματα στο www.skyradio.gr. Τώρα, σε άλλα νέα, έχει αρχίσει η πολιτικολογία. Τι θα γίνει στην Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης, ποιος θα ανέβει πρώτος, ποιος θα ανέβει δεύτερος. Ωραία είναι όλα αυτά, δίνουν ατάκες, δεν λέω, γεμίζουν τον τηλεοπτικό χρόνο. Αλλά επί της ουσίας δεν ξέρω πόσο σοφότερους μας κάνουν αυτούς τους μήνες που έρχονται και θα είναι μήνες προεκλογικοί. Και τι σημαίνει στην πραγματικότητα αυτό, εκτός από το ότι κάπου κάποιοι θα κατεβάσουν προώρα τα μολύβια. Εμείς οι υπόλοιποι θα πρέπει να σκεφτούμε και τη σκέψη αυτή να την κουβαλήσουμε μέχρι την κάλπη. Φαντάζεστε καμιά φορά τι θα έπρεπε να μας συμβαίνει τέτοια εποχή, λίγο πριν τις ανακοινώσεις των προγραμμάτων και τις εξαγγελίες, να μην ξέρουμε ποια πρόταση να πρωτοδιαβάσουμε και ποιανού πρόγραμμα να πρωτοκοιτάξουμε, αλλά ανταυτού τίποτα. Περιμένουμε τις εξαγγελίες και γενικόλογα πράγματα, πολλά εκ των οποίων τα έχουμε ακούσει και τα ακούμε κάθε χρόνο στην Θεσσαλονίκη. Ενώ θα έπρεπε συντεταγμένα, αναθεματικές, κοστολογημένα, να ακούμε συγκεκριμένα πράγματα για τα πολύ συγκεκριμένα προβλήματα τα οποία έχουμε και νομίζω σε αυτά τουλάχιστον δεν υπάρχει κανείς να διαφωνεί. Λοιπόν, σήμερα βέβαια συζητάμε πολύ και για την τεχνητή νοημοσύνη και αυτό γιατί έγιναν κάποιες δηλώσεις από έναν άνθρωπο όχι τυχαίο βεβαίως, τον Bill Gates, για την τεχνητή νοημοσύνη. Είναι το πιο επικίνδυνο εργαλείο που έχει εφευρεθεί ποτέ, είπε ο συνειδητής της Microsoft και παραδέχεται πως η ανθρωπότητα, όλοι εμείς δηλαδή, εγώ, εσείς και οι υπόλοιποι, δεν είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε όσα φέρνει αυτή η άνευ προηγουμένου ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης. Ο Gates περιέγραψε αυτό που έρχεται μάλλον με χρώματα μελανά, έβαλε φόβους για μια νέα πανδημία, για μαζικές απώλειες θέσεων εργασίας. Το γεγονός βεβαίως ότι μιλάει ο ίδιος και στην πραγματικότητα χτυπά ένα συναγερμό θα πρέπει να μας προβληματίσει, αν και δεν είμαι σίγουρη από όλα όσα ακούμε, βλέπουμε, από όλα όσα διαβάζουμε να γράφονται σχετικά με την τεχνητή νοημοσύνη, τι πρέπει πραγματικά να κρατήσουμε. Θέλω να πω, πιθανότατα να παίζετε και ένα άλλο παράλληλο παιχνίδι και οπωσδήποτε η τρομοκρατία πουλάει στις μέρες μας. Αυτό που είναι όμως βέβαιο είναι αυτό το οποίο σχολιάζει σήμερα στην Καθημερινή και ο Αλέξης Παπαχελάς, ότι η τεχνητή νοημοσύνη είναι στη ζωή μας, θα μπει περισσότερο, είναι ένα πάρα πολύ χρήσιμο εργαλείο που θα μας δει, θα μας εξοικονομήσει χρόνο, πιθανότατα να φέρει και κάποιες αλλαγές. Τρομακτικές, σε ένα βαθμό, ναι, μπορεί να είναι τρομακτικές, γιατί θα αλλάξουν αυτό που γνωρίζουμε να συμβαίνει. Αυτό που δεν πρέπει να ξεχάσουμε, όσο επελάβνει η τεχνητή νοημοσύνη, είναι να βάζουμε στην πρίζα που και που το μυαλό μας, τη φυσική νοημοσύνη. Εκεί είναι τα δύσκολα, κατ' εμέ. Λοιπόν, για ελάτε να ανοίξουμε αυτό το θέμα με αφορμή τις δηλώσεις που έκανε ο Gates σήμερα και να το συζητήσουμε με τον κύριο Γιάννη Πίτα. Είναι ο κύριος ερευνητής του Αριστοτελείου Πανεπιστήμιου της Θεσσαλονίκης και του ΕΚΕΤΑ, πρόεδρος της Διεθνούς Ακαδημίας Διδακτορικών Σπουδών στην Τεχνητή Νοημοσύνη. Γεια σας κύριε Πίτα, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά και εγώ σας ευχαριστώ. Λοιπόν, πρέπει να θορυβηθούμε από τη στιγμή που το είπε ο Bill Gates, πρέπει να λάβουμε σοβαρά υπόψη τα λεγόμενά του.
1: Κοιτάξτε, δεν είναι τυχαίο άτομο ο κύριος Gates και όλα αυτά τα οποία λέει έχουν βάση, απλά δεν είναι μονόδρομος τα συμπεράσματα στα οποία οδηγείται. Πρώτα απ' όλα δεν πρέπει να ξεχνάμε και τα πολλά καλά τα οποία έχει τεχνητή νοημοσύνη, γιατί αυτή τη στιγμή ζούμε σε έναν κόσμο ο οποίος είναι πολύπλοκος και γίνεται ακόμα πιο πολύπλοκος και δεν μπορούμε να επιβιώσουμε χωρίς τη βοήθεια της ανάλυσης δεδομένων, δηλαδή της τεχνητής νοημοσύνης. Αυτή είναι η καλή πλευρά του νομίσματος. Η κακή πλευρά του νομίσματος, όπως ξέρετε σε κάθε τεχνολογία, είναι ότι είναι σαν μαχαίρι, το οποίο είναι δίκοπο, μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε και να καταστραφούμε. Αυτά γίνεται και στο παρελθόν, με την πυρηνική ενέργεια. Απλά τότε κατάφερε η ανθρωπότητα και βιβλίωσε, γιατί ίσως οι αποφάσεις ήταν στα χέρια κάποιων κυβερνήσεων. Τώρα οι αποφάσεις είναι στα χέρια πάρα πολλών, όλων και των απλών ανθρώπων, και το πρόβλημα είναι πιο δύσκολο.
0: Άρα τι πρέπει να κάνουμε κατά την δική σας εκτίμηση?
1: Κοιτάξτε, καταρχήν την επιστήμη δεν μπορούμε να τη σταματήσουμε. Και όποιος συζητάει κάτι τέτοιο, αυτό είναι λάθος. Μπορούμε όμως να ρυθμίσουμε την χρήση της επιστήμης και της τεχνολογίας και όπου χρειάζεται να επιβραδύνουμε την εφαρμογή της τεχνολογίας, έτσι ώστε ό,τι κάνουμε το κάνουμε με ασφάλεια. Και να το κάνουμε με ασφάλεια. Και ήδη έχουμε αρνητικά παραδείγματα, τα κοινωνικά μέσα για παράδειγμα, τα οποία αναπτύχθηκαν άναρχα, και τώρα βλέπουμε και τα καλά των κοινωνικών μέσων, αλλά βλέπουμε και πολλά κακά. Δεν υπάρχει λόγος να επαναλάβουμε αυτό εδώ πέρα το πρόβλημα. Έπρεπε ήδη πολλά να είχαν αντιληφθεί χθες, αλλά τα πράγματα πάνε με πολύ μεγάλη ταχύτητα και δυστυχώς αυτή τη στιγμή ένα κομμάτι και του δυτικού κόσμου κινείται προς λάθος κατεύθυνση, επειδή απλά οι Ηνωμένες Πολιτείες ακολούθησαν άλλη πορεία τα τελευταία χρόνια.
0: Ναι. Άρα λέτε ένας άμεσος τρόπος για να φρενάρουμε την τεχνητή νοημοσύνη προκειμένου να την ελέγξουμε, γιατί τώρα το πράγμα είναι σαν να τρέχει μόνο του, κύριε Πίτα, είναι να βάλουμε φρένα, να βάλουμε τι φόρους, να φορολογήσουμε αυτούς που σήμερα κερδίζουν, θησαυρίζουν πατώντας πάνω στην τεχνητή νοημοσύνη.
1: Κοιτάξτε, εγώ τους φόρους τους θεωρώ ότι είναι δίκη να επιβληθούν στις μεγάλες εταιρείες, οι οποίες κάνουν τα μεγάλα γλωσσικά μοντέλα για παράδειγμα και θησαυρίζουν εξαιτίας αυτών. Όχι ίσως για τους όρους που προτείνει ο κύριος Γκέιτς, αλλά για το γεγονός ότι οι εταιρείες αυτές αξιοποίησαν όλο το πνευματικό πλούτο της ανθρωπότητας όλων των τελευταίων χιλιάδων ετών, όχι μόνο της τωρινής γνώσης. Άρα κάτι χρωστάνε στην ανθρωπότητα και αυτό πρέπει να το επιστρέψουμε με μορφή φόρων, θα πείτε, με μορφή όπως θέλετε, με μορφή ανοιχτού κώδικα, με μορφή ανοιχτών δεδομένων. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι με τους οποίους μπορούν να το κάνουμε αυτό εδώ πέρα το πράγμα, αρκεί να υπάρξει πολιτική βούληση. Βέβαια, το θέμα είναι τι θα κάνουμε αυτά τα λεφτά τα οποία θα μαζευτούν από μια τέτοια φορολόγηση και από άλλα.
0: Ναι, κάποιος θα πει θα τα κάνουμε μερίσματα για να τα δίνουμε αργότερα σε εκείνους που θα χάσουν τη δουλειά τους από την τεχνητή νοημοσύνη.
1: Δεν νομίζω ότι αυτός είναι ο σωστός τρόπος. Εγώ νομίζω ότι οδηγούμε σε μια κοινωνία στο προβλεπτό μέλλον όπου οι άνθρωποι θα δουλεύουν μαζί με τις μηχανές. Αλλά για να γίνει αυτό εδώ πέρα σωστά πρέπει οι άνθρωποι να ξέρουν πώς θα δουλεύουν με τις μηχανές και να μπορούν να κυριαρχήσουν πάνω στις μηχανές. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να έχουν πολύ καλύτερη μόρφωση από τη σημερινή. Το κοινωνικό αυτό μέρισμα που μέσα στη τεχνητή νοημοσύνη θα μπορούσε να πάει προς την μόρφωση των πολιτών και την μόρφωση των επιστημόνων, και επίτηδες χρησιμοποιώ την όρο μόρφωση και όχι κατάρτιση, γιατί χρειαζόμαστε μορφωμένους πολίτες και μορφωμένους επιστήμονες. Και αυτό εδώ πέρα μετά θα μπορούσε όντως να μας δώσει βάσιμες ελπίδες ότι και καινούργιοι τεχνολογικοί τομείς θα αναπτυχθούν, στους οποίους θα απορροφήσουμε τους ανέργους, αλλά και θα μπορούμε όντως να κρατήσουμε τα ηνία αυτή τη τεχνολογικής εξέλιξης, στην οποία είπαμε θα έχουμε μηχανές και ανθρώπους μαζί να συνεργάζονται.
0: Να. Πάντως συμφωνείτε ότι αρκετός κόσμος θα χάσει τη δουλειά του. Θα πει κανείς ότι και όταν το ίντερνετ μας συστηνόταν άλλαξαν κατά πολύ τα πράγματα. Με τη διαφορά βέβαια ότι τότε υπήρξε χρόνος προσαρμογής. Τώρα δεν τον έχουμε το χρόνο αυτό.
1: Κοιτάξτε, εδώ πέρα έχουν καλλιεργηθεί και ορισμένες υπερπροσδοκίες από πλευράς των εταιριών και για δικούς τους λόγους, ότι πολύ γρήγορα η τεχνητή νοημοσύνη θα υποκαταστήσει τους ανθρώπους πέρα και πέρα σε πολλές δουλειές, και ο λόγος των οποίων λέγανε κάτι τέτοιο είναι γιατί κοιτάζαν στο επόμενο τρισεκατομμύριο το οποίο θα ήθελαν να μαζέψουν από τους επενδυτές. Αυτό δεν έχει γίνει μέχρι στιγμής, ούτε θα γίνει τόσο γρήγορα όσο κάποιοι θα έλεγαν. Άρα έχουμε ένα χρονικό περιθώριο να αντιδράσουμε, γιατί μια τόσο δραματικά διαφορετική τεχνολογία όπως η τεχνητή νοημοσύνη να μπει στον κάθε κοινωνικό και οικονομικό τομέα δεν είναι απλή ιστορία. Χρειάζεται χρόνος. Άρα έχουμε ένα κάποιο χρόνο να αντιδράσουμε. Το θέμα είναι όντως να αντιδράσουν και στη χώρα μας και διεθνώς. Υπάρχει επίσης θέμα διεθνούς συνεργασίες εδώ πέρα μέσα, γιατί αυτά εδώ πέρα τα θέματα είναι διεθνή. Δεν μπορεί να αντιδράσει μόνο μία χώρα, γιατί έχουμε γεωπολιτικούς παράγοντες που πρέπει να πάρουμε υπόψη. Άρα πολλά μπορούν να γίνουν, αρκεί να υπάρχει πολιτική βούληση.
0: Μάλιστα. Ο Γκέιτς δεσμεύτηκε να το θέσει το ζήτημα σε συζητήσεις που θα έχει με ηγέτες κρατών παγκοσμίως. Το θέμα είναι ότι δεν είναι απαραίτητο πως όλοι το βλέπουν με τον ίδιο τρόπο. Και εκεί είναι το πρόβλημα, έτσι. Θέλω να πω, αυτό το βλέπουμε στην Αμερική να συμβαίνει, την αλλαγή πλεύσης τα τελευταία χρόνια.
1: Κοιτάξτε, εκεί παρουσιάζεται το εξής φαινόμενο, και αυτό είναι γενικότερο φαινόμενο όταν αναπτύσσεται η επιστήμη από ό,τι φαίνεται. Υπάρχουν κομμάτια της κοινωνίας τα οποία δεν μπορούν να καταλάβουν τις εξελίξεις και παίρνουν μια εντελώς αντιεπιστημονική στάση, και καμιά φορά αυτή εδώ πέρα η στάση, η οποία καμιά φορά γίνεται και συνωμοσιολογική, μπορεί να φτάσει μέχρι το επίπεδο να επηρεάσει κυβερνήσεις ή να γίνει κυβέρνηση η ίδια. Και βλέπουμε δηλαδή ότι ενώ από τη μία πάει η επιστήμη με τα χίλια, πάει και η αντιεπιστήμη με τα χίλια.
0: Το χειρότερο σενάριο για σας ποιο θα είναι, κύριε Πίτα?
1: Να τα αφήσουμε τα πράγματα όπως είναι, να μην ρυθμίσουμε τίποτα και σε μερικά χρόνια αρχίσουμε να βλέπουμε καταστροφικά φαινόμενα, όπως τα βλέπουμε ήδη στα κοινωνικά μέσα. Υπάρχουν νέοι οι οποίοι καταστρέφονται από την αλόγιστη χρήση των κοινωνικών μέσων. Τα βλέπουμε από την τεχνητή νοημοσύνη, να βλέπουμε βιολογικά όπλα να χρησιμοποιούνται, να βλέπουμε ένα νέο επίπεδο τρομοκρατίας, το οποίο θα γίνεται με τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης. Νέες κυβερνοεπιθέσεις, πολύ πιο έξυπνες από τις σημερινές. Θα οδηγηθούμε σε μια κατάσταση στην οποία θα την πληρώσουμε πάρα πολύ ακριβά και πάρα πολύ άσχημα, αν δεν αντιδράσουμε σήμερα σαν κοινωνία.
0: Άρα είναι βάσιμη αυτή η φόβη. Ο φόβος να ξεχάσουμε να λειτουργούμε το μυαλό μας υπάρχει. Θέλω να πω, το βλέπει κανείς σήμερα αυτό. Πολύ. Μια δεξιότητα που είχε κατακτήσει, του να γράψει ένα κείμενο, από τη στιγμή που απευθύνεται συνεχώς στην τεχνητή νοημοσύνη να το κάνει εκείνη αντί αυτού, δεν σημαίνει ότι τη δεξιότητα αυτή σιγά σιγά τη χάνει ή θα τη χάσει?
1: Αυτό είναι ένα από τα βασικά προβλήματα τα οποία έχουμε να αντιμετωπίσουμε αυτή τη στιγμή, και γι' αυτό το λόγο σας είπα ότι όλο το εκπαιδευτικό σύστημα βρίσκεται μπροστά σε μια τεράστια παγκόσμια πρόκληση αυτή τη στιγμή. Γιατί από τη στιγμή που έχεις καινούργια εργαλεία τα οποία σου εξοικονομούν χρόνο, ή μπορείς να τα χρησιμοποιήσεις αυτά για να κάνεις μια μετάφραση εύκολα, για παράδειγμα, και να αφιερώσεις τον αντίστοιχο χρόνο να κάνεις άλλα πιο δημιουργικά πράγματα, ή μπορείς απλώς να μην κάνεις τίποτα, να τα δίνεις όλα στα συστήματα της τεχνητής νοημοσύνης, να σου έχουν όλα έτοιμα και να μην δουλεύει ο εγκέφαλος. Και ξέρετε, ο εγκέφαλος έχει πλαστικότητα και προς το καλό και προς το κακό. Έχει πλαστικότητα στο να απλά να αρχίσει να μαθαίνει να τεμπελιάζει. Και αυτό θα ήταν για έναν επιπλέον λόγο ακόμα πιο καταστροφικό. Γιατί όσο οι μηχανές γίνονται πιο έξυπνες, πρέπει και εμείς να γινόμαστε πιο έξυπνοι. Αν οι μηχανές γίνονται πιο έξυπνες και εμείς γινόμαστε πιο βλάκες, όπως καταλαβαίνετε, από ένα σημείο και μετά θα χάσουμε τον έλεγχο. Και να το κάνουμε εμείς οι ίδιοι.
0: Και αυτό είναι ένα παιχνίδι ελέγχου, λέτε. Μάλιστα. Και
1: επίσης είναι και παιχνίδι ελέγχου.
0: Και παιχνίδι ελέγχου. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα μπορούσαμε να μιλάμε αρκετή ώρα. Δεν έχουμε όμως άλλο χρόνο αυτή τη στιγμή στη διάθεσή μας.
1: Θα μας απασχολήσουν τα θέματα αυτά για πολλά χρόνια ακόμα. Από ό,τι φαίνεται.
0: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Ο κύριος Γιάννης Πίτας, κύριος ερευνητής του ΑΠΙΘΙΤΑ και του ΕΚΤΕΚΑ, ο πρόεδρος της Διεθνούς Ακαδημίας Διδακτορικών Σπουδών στην Τεχνητή Νοημοσύνη, και όπως καταλήγει στο σχόλιο του σήμερα στην καθημερινή επ' αυτού ο Αλέξης Παπαχελάς, ας μην ξεχνάμε πως το κάτω-κάτω πλούτος που εκμεταλλεύονται οι πλατφόρμες της εποχής μας δημιουργήθηκε και από εκείνες τις γενιές που προηγήθηκαν, που ήξεραν να γράφουν επιστολές και email χωρίς ψηφιακή βοηθό, απλώς βάζοντας το μυαλό τους να σκεφτεί.
2: Υπάρχει ένας καναπές που ξέρει πολλά, γιατί έχει ακούσει ιστορίες, γέλια, εξομολογήσεις, προτάσεις και αλήθειες από πρόσωπα που έχουν κάτι να πούν. Και τώρα παίρνει θέση για τις επόμενες. Ο πιο πολύ συζητημένος καναπές της τηλεόρασης. Στούντιο στις 3 με την Νάνση Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο. Πρεμιέρα Δευτέρα 31 Αυγούστου στις 3 το μεσημέρι. Στον Sky. Περιδιαβαίνοντας την Αθήνα και τον Πειραιά του 19ου αιώνα. Ο δημοσιογράφος συγγραφέας Νίκος Βατόπουλος, ο καθηγητής ιστορίας της τέχνης Μάνος Στεφανίδης και ο σκηνοθέτης Νίκος Διαμαντής με αφηγήσεις που σκαλίζουν την ιστορία, μας γυρίζουν στις αθηναϊκές και πειραϊκές γειτονιές των πρώτων 100 χρόνων του ελληνικού κράτους, γνωρίζοντας την ιστορία μας. Κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί. Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ. Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
4: Hondo Center.
5: Athens Flying Week. Μια διεθνής αεροπορική επίδειξη με εντυπωσιακές συμμετοχές. Οι διάσημοι Αλφουρσάν με τα νέα τους αεροσκάφη έρχονται για να ξεσηκώσουν μικρούς και μεγάλους. F-18, Eurofighter, Tornado F-35, Pilatus και το θηριώδες Α-400 δίνουν επίσης το παρόν, μαζί με ομάδες Γάλλων και Καναδών αλεξιπεδεστών που θα καταπλήξουν. Zeus και Daedalus, τα ιστορικά Spitfire και Harvard, τα θρυλικά Phantom και όλα τα πτυτικά μέσα των ενόπλων δυνάμεων. Athens Flying Week, 5 και 6 Σεπτεμβρίου στην αεροπορική βάση Τανάγρας. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας μέσω του more.com.
6: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ γεύσης επιστρέφει στην Πειραιώς 260. Δύο ημέρες, δεκάδες μάγειρες από όλη την Ελλάδα. Γευσηγνωσίες, εργαστήρια, συζητήσεις, μαθήματα μαγειρικής, φαγητό και ποτό όλη μέρα και ένα παραδοσιακό πανηγύρι. 10 και 11 Οκτωβρίου σας περιμένουμε στη μεγάλη γιορτή του γαστρονόμου. Εισιτήρια στο gastronomos.gr.
7: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι.
8: Σχολείο! Μουστάκας!
7: Γι' αυτό το Σάββατο 29 Αυγούστου, με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη, κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή.
8: Σχολείο! Μουστάκας!
7: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
9: Grand Ballet Gala για μία μόνο βραδιά στη σκηνή του Νάσιο Τζικ Μάνσιον. Στις 2 Σεπτεμβρίου, κορυφαίοι χορευτές από το Bolshoi Theater, το Marinsky Theater και την Estonia National Opera συναντιούνται για μια μοναδική παράσταση «Οδή στην τέχνη του κλασικού μπαλέτου». Εισιτήρια μέσω Ticket Services.
10: Τρία ονόματα, τρεις απόψεις, τρεις φωνές. Χρήστος Κούτρας.
11: Πρώτον, δεν είμαστε για χόρταση. Δεύτερον, δεν υπάρχει.
10: Γιάννης Τζούνος.
12: Το ξεκαθαρίζουμε αυτό.
13: Και τελείωσε η υπόθεση.
10: Νότης Παπαδόπουλος.
14: Είναι θέματα πολύ μεγάλα τα οποία ανοίγουν μπροστά μας.
10: Παίζουν 3-on-3 στο νέο πρόγραμμα του Sky 100,3. Καθημερινά, στη μία το μεσημέρι, 3-on-3, η δυνατή δημοσιογραφική παρέα. Στο Sky 100,3.
15: Πώς εδώ ήταν, ε?
16: Γεια σας.
17: Καταπληκτικό.
18: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
0: Πόσο άνω των 16 δισεκατομμυρίων δολαρίων θα δώσει η μητρική εταιρεία του Facebook και του Instagram, η οποία κατέληξε σήμερα σε έναν φιλικό διακανονισμό με δεκάδες αμερικανικές πολιτείες για να βάλει τέλος στη δίκη, στην οποία οδηγήθηκε με την κατηγορία του εθισμού ανηλίκων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η Αθήνα θα κινηθεί με βάση όσα προβλέπει το Διεθνές Δίκαιο και το Δίκαιο της Θάλασσας, ξεκαθάρισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, απαντώντας στην Άγκυρα, η οποία ζητά ενημέρωση για τις έρευνες που συνδέονται με την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου. Το έργο θα προχωρήσει σύμφωνα με το σχεδιασμό, τόνισε ο κύριος Μαρινάκης. Τη συμφωνία για την αγορά δύο σύγχρονων φρεγατών Μπεργαμίνη ανακοίνωσε σήμερα το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Την 3η 8 Σεπτεμβρίου θα υπογραφεί στη Ρώμη η εφαρμοστική ρύθμιση για την απόκτηση δύο Ιταλικών φρεγατών. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις στην πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι σε χαμηλή βλάστηση στην τοπική κοινότητα Παρασκευής του Δήμου Δεσκάτης Γρεβενών. Καλύτερη είναι η εικόνα της πυρκαγιάς που ξέσπασε λίγο πριν από τις 5 το απόγευμα σε χαμηλή βλάστηση στο Νεοχώρι Πρέβεζας, κοντά σε κατοικημένη περιοχή. Πολύ ψηλός κινδύνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για αύριο σε Αττική, Εύβοια, Κρήτη, Κυκλάδες, Χίο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία, Λέρο, Κάλυμνο, Κο και Κάρπαθο. Τραγωδία το μεσημέρι στο χωριό Διαλαμπή, στη Ροδόπιο, όπου ένας 53χρονος τραυμάτισε θανάσιμα με μαχαίρι τη 44χρονη σύζυγό του και στη συνέχεια προσπάθησε να βάλει τέλος στη ζωή του. Ο δράστης φαίνεται πως είχε απασχολήσει ξανά τις αρχές πριν από 4 χρόνια, όταν η σύζυγός του τον είχε καταγγείλει στο Ηράκλειο Κρήτης για ενδοοικογενειακή απειλή. Το ζευγάρι αλβανικής καταγωγής έχει 3 παιδιά, το ένα ανήλικο. Στο Νεπάλ, τουλάχιστον 95 άνθρωποι έχασαν σήμερα τη ζωή τους, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό των αρχών, από τις πλημμύρες που έπληξαν περιοχές κοντά στο Θιβέτ. Και ο καιρός γενικά αίθριος αύριο. Στην Αττική, μέχρι 38 βαθμούς η θερμοκρασία, στην Αθήνα, μέχρι 36 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας. Συνεχίζω εκεί από όπου τα αφήσαμε το προηγούμενο ημίωρο με τον κύριο Γιάννη Πίτα, η συζήτηση με αφορμή τις δηλώσεις του Bill Gates. Στην πραγματικότητα δημοσίευσε ένα κείμενο 6.000 λέξεων στο οποίο αναλύει τις ανησυχίες του για την τεχνητή νοημοσύνη ως συνειδητητής της Microsoft, και αξίζει κανείς να το διαβάσει, γιατί μεταξύ άλλων προτείνει και λύσεις. Ποιες λύσεις? Φόρους και απαγορεύσεις. Κολλάει λοιπόν πολύ να σας πω τι ακριβώς συνέβη στις Ηνωμένες Πολιτείες, στις πολιτείες των Ηνωμένων Πολιτειών, εκείνες που έσυραν το Facebook και τη Meta στο δικαστήριο. Υπήρξε ένας συμβιβασμός και φαίνεται ότι η Meta θα χρειαστεί να πληρώσει, να βγάλει σχεδόν 17 δις από τα ταμεία της για να ικανοποιήσει αυτές τις 29 πολιτείες των Ηνωμένων Πολιτειών που την έσυραν στα δικαστήρια με την κατηγορία ότι σχεδιάζει προϊόντα εφιστικά προς τα παιδιά, προς τους εφήβους, ότι παραπλανεί όλους εμάς τους χρήστες ως προς την ασφάλεια των πλατφορμών και κυρίως ότι συλλέγει παράνομα προσωπικά δεδομένα ανηλίκων και ενηλίκων βεβαίως, διότι εμείς είμαστε αυτοί που ταΐζουμε καθημερινά νυχθημερών τον αλγόριθμο. 16,7 δις λοιπόν, η υπόθεση αφορά 29 πολιτείες. Ο συμβιβασμός επετέφθη κατά τη διάρκεια αυτής της δίκης στην Καλιφόρνια, για την οποία είχαμε συζητήσει πολύ. Είχαμε συζητήσει γιατί υπήρχαν και πολλές προσδοκίες, αν και νομίζω οι πιο λογικοί από την αρχή είχαν διαβλέψει ότι αυτό θα ήταν το φινάλε. Βεβαίως να πω ότι αυτό δεν σημαίνει πως η Meta παλάσσεται όλων των κατηγοριών. Εξακολουθεί να αντιμετωπίζει ξεχωριστές αγωγές για τον τρόπο με τον οποίο οι πλατφόρμες επηρεάζουν τα παιδιά. Είναι όμως άλλη μια ιστορία που μας δείχνει ότι όποιος έχει λεφτά εξακολουθεί να μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Θα μου πεις μέχρι πότε? Θα δούμε. Το παρακολουθούμε όλοι μαζί παρέα. Λοιπόν, πριν πάμε παρακάτω, να ανοίξω μια παρένθεση, να σας θυμίσω ότι πλησιάζει αυτό το ραντεβού που έχουμε καθιερώσει εδώ και αρκετά χρόνια, να ανοίγουμε τη σεζόν με μια συναυλία, με μια μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε στο Καλλιμάρμαρο, και φέτος έχει την τιμητική του ο Μάνος Λοΐζος, ο σπουδαίος συνθέτης με τα σπουδαία τραγούδια. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Τα τραγούδια του θα τα ακούσουμε το βράδυ της Δευτέρας 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Σας περιμένουμε να είστε όλοι εκεί για να ακούσουμε τα τραγούδια του Μάνου, έτσι όπως θα ερμηνεύσουν η Δήμητρα Γαλάνη, ο Γιάννης Διονυσίου, ο Γιώργος Νταλάρας, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου, ο Μίλτος Πασχαλίδης, η Μαρίνα Σάτη, ο Κώστας Τριανταφυλλίδης, η Ελένη Τσέλιγοπούλου και η Νεφέλη Φασούλη, που συμμετέχουν αφιλοκερδώς στη μεγάλη μας συναυλία. Η εισιτήρια βρίσκεται στο ticketmaster.gr, πληροφορίες βρίσκεται στο olimazimborume.gr, και να θυμάστε ότι τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για να αγοράσουμε δέντρα. Για την φροντίδα των δέντρων αυτών είναι η ιστορία που έπεται το συναυλίες κάθε χρόνο. Ξέρετε εσείς, οι δεντροφυτεύσεις θα σας ενημερώνουμε καθ' όλη τη διάρκεια της νέας χρονιάς. Λοιπόν, για να καλωσορίσω τώρα τον Πάσχο Μανδραβέλη που είναι μαζί μας. Καλώς τον, γεια σου Πάσχο.
1: Καλησπέρα, καλή σεζόν.
0: Καλή σεζόν, καλά να είμαστε και ψύχραμα να παρακολουθούμε τα όσα συμβαίνουν και Νίκο και πιο μακριά.
1: Αλλά άκουγα τώρα τα νούμερα, το πρόστιμο της Meta στα 16 δις, και θυμόμουν ότι κάποτε στη χώρα αυτή ψάχναμε να αγωνιούς 300 εκατομμύρια για να κλείσουμε ένα πρόγραμμα και δεν μπορούσαμε να τα βρούμε. Δηλαδή πια τα νούμερα έχουν γίνει εξωφρενικά στην παγκόσμια οικονομία. Την περασμένη εβδομάδα...
0: Δεν είναι τίποτα βέβαια αυτά μπροστά στα 200 δις που λέγαμε ότι μπορεί να φτάσουν οι πιθανές κυρώσεις, έτσι.
1: Ακριβώς, αλλά από την άλλη μεριά, την περασμένη εβδομάδα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών ανακοίνωσε ότι το χρέος των ΗΠΑ ξεπέρασε τα 43, ιστορικό υψηλό, δηλαδή 40.000 δισεκατομμύρια. Ναι. Και εμείς οι φουκαράδες που είχαμε, ψάχναμε ένα δις για να βγούμε από τα μνημόνια. Τέλος πάντων,
0: αλλά μιας και το λες, είναι μια καλή αφορμή έτσι για να έρθουμε εδώ στα δικά μας και αυτά που θα συζητάμε και τώρα πλησιάζοντας προς τη ΔΕΘ, αλλά και όλη τη... και μέχρι να φτάσουμε στις εκλογές, είπαμε, θα είναι μια προεκλογική σεζόν αυτή που ξεκίνησε. Μιας και ξεκίνησες με το θέμα του αμερικανικού χρέους, εμείς εδώ τσακωνόμαστε για την πρόωρη αποπληρωμή του χρέους, βρε Πάσχο.
1: Η προώρη αποπληρωμή του χρέους νομίζω ότι είναι μια ορθή επιλογή της κυβέρνησης.
0: Διότι και ακόμα τότε γιατί τόση πολεμική δηλαδή από τα κόμματα της αντιπολίτευσης? Τρία μνημόνια ήταν.
1: Ναι, νομίζω ότι η πολεμική τους βασίζεται σε λάθος λόγους. Ακόμα και ο Κέινς, ο οποίος έγραφε για κρατικές παρεμβάσεις και για ενίσχυση της οικονομίας δύσκολες εποχές, έγραφε ταυτοχρόνως ότι τις καλές εποχές τα κράτη πρέπει να αποπληρώνουν τα χρέη τους, έτσι ώστε την εποχή που θα έρθουν οι δυσκολίες, γιατί σε όλες τις χώρες έχουν δυσκολίες, κακά τα ψέματα, όχι τόσες σαν της Ελλάδας που ζήσαμε την περασμένη δεκαετία, αλλά τόσον όλες τις χώρες έχουν δυσκολίες. Έτσι ώστε να έχουν κάποιο περιθώριο να λειτουργήσουν με δημοσιονομικές παρεμβάσεις, με ενισχύσεις δηλαδή, τις κακές εποχές. Αυτό λοιπόν είναι η καλή πλευρά. Η κακή πλευρά, αυτό που δεν λέει η κυβέρνηση και δεν τονίζει η αντιπολίτευση, είναι ότι αυτή η υπεραπόδοση της φορολογίας. Οφείλεται πρωτίστως στην αύξηση των εσόδων από τους έμεσους φόρους, οι οποίοι είναι ιδιαίτερα υψηλοί στην Ελλάδα. Μην ξεχνάμε ότι το ΦΠΑ, ο ανώτατος συντελεστής ΦΠΑ πριν την κρίση ήταν στο 19% και τώρα είναι στο 25%. Όσο εισάγεται ακρίβεια, γιατί ένα κομμάτι της ακρίβειας στην Ελλάδα είναι εισαγόμενο και ένα κομμάτι οφείλεται στις παθογένειες της ελληνικής οικονομίας. Όσο εισάγεται ακρίβεια λοιπόν από το εξωτερικό, τόσο αυξάνουν, γιατί το κράτος παίρνει ποσοστό επί του εντέταρτον, έτσι, επί αυτής της ακρίβειας. Επομένως, μην μιλήσουμε για τους ειδικούς φόρους στα καύσιμα. Έχουμε τον πέμπτο υψηλότερο ειδικό φόρο κατά ανάλωση.
0: Και έχουμε και την αφορμή να το ξαναπούμε εκεί που πάει το πράγμα με τις τιμές. Ναι.
1: Στη βενζίνη, έτσι. Τον πέμπτο υψηλότερο και μιλάμε ότι άλλες χώρες είναι η Ολλανδία, η Δανία, με μέσους μισθούς 4,5 και 5 χιλιάρικα. Επομένως, έχουμε μια υπεραπόδοση φορολογικών εσόδων, τα οποία καλά κάνει η κυβέρνηση και τα μεταφέρει στο χρέος για την αποπληρωμή του χρέους.
0: Πρέπει να βλέπουμε και μακροπρόθεσμα κάποια στιγμή, όχι μόνο επιδόματα.
1: Ακριβώς. Το πρόβλημα λοιπόν είναι το εξής, ότι στην ελληνική οικονομία μαζί με τους υψηλούς φορολογικούς συντελεστές στους έμεσους φόρους, όχι στους άμεσους φόρους, στους έμεσους φόρους, έχουμε και παθογένειες στην οικονομία οι οποίες κάνουν την ακρίβεια εκρηκτική, να μην την αντέχει ο κόσμος. Αυτό είναι το πρόβλημα το βασικό σήμερα στην Ελλάδα. Υπάρχουν δυστυχώς ολιγοπόλια, υπάρχουν συμφωνημένες πρακτικές. Ένα διάστημα που είχε φέρει ο κύριος Μητσοτάκης έναν καθηγητή από το Λονδίνο, τον κύριο Λιανό, αποκάλυψε διάφορα πράγματα, αλλά αυτός έφυγε νύχτα, προφανώς γιατί δεν άντεξε τις πιέσεις, ίσως και τις κυβερνητικές, και επομένως υπάρχουν σοβαρά προβλήματα. Αλλά το ζήτημα είναι ότι το καλό που κάνει η κυβέρνηση αποπληρώνοντας το χρέος δεν ολοκληρώνεται, ας το πούμε έτσι, με διάφορα άλλα μέτρα που θα μπορούσε να πάρει ώστε να κάνει την ακρίβεια υποφερτή. Να. Αυτά τα μέτρα τώρα που ανακοινώνουν για συμφωνίες κυρίων και τα λοιπά, είναι άλλα λόγια να αγαπιόμαστε. Διότι σε αγορές που λειτουργούν κανονικά δεν χρειάζονται συμφωνίες κυρίων.
0: Ναι, σωστό. Συμφωνώ σε αυτό που λες. Το θέμα είναι ότι τώρα είμαστε και σε ένα ευαίσθητο timing, γιατί η κυβέρνηση έχει μπροστά της τη δοκιμασία και ένα στοίχημα, τη δοκιμασία των εκλογών και ένα στοίχημα να καταφέρει να σηκώσει μια τρίτη θητεία. Έτσι, πράγμα που δεν έχει ξαναγίνει. Άρα τα μέτρα, ακόμα και αν ήθελε να είναι λίγο πιο στοχευμένα, πρέπει να είναι μέτρα προεκλογικά. Δηλαδή παροχές. Δηλαδή υπεπατημένοι, πάμε στη ΔΕΘ και μοιράζουμε χρήμα.
1: Ναι, αυτό είναι υπεπατημένοι όλων των κυβερνήσεων.
0: Έτσι.
1: Είτε πάνε να κερδίσουν εκλογές.
0: Είτε πάνε, είτε είναι δεύτερη θητεία αυτή που διεκδικείται. Σωστά.
1: Είτε πάνε να τις χάσουν ως ένα τελευταίο σωζύβιο που θέλουν. Εντάξει, δεν είμαστε περσέ κατά των παροχών. Έτσι. Χρειάζονται κάποιες αδύναμες κοινωνικές ομάδες, χρειάζονται παροχές. Αλλά αυτές πρέπει να κατανέμονται σε όλη την τετραετία. Όλες οι κυβερνήσεις κάνουν αυτό το αυτό. Μαζεύουν και μετά, λίγο πριν τις εκλογές, ανακοινώνουν ότι καλοί που είμαστε, θα δώσουμε και εκείνο, θα δώσουμε και τ' άλλο. Επομένως, και βεβαίως υπάρχουν και διάφορα ζητήματα τα οποία δυστυχώς δεν συζητάμε, έτσι, για το ζήτημα του ασφαλιστικού, το οποίο το ξεχάσαμε. Το ασφαλιστικό είναι που οδήγησε τη χώρα στη χρεοκοπία βασικά. Και τώρα βλέπουμε διάφορα μέτρα που εξαγγέλει η κυβέρνηση, τα οποία είναι μεν φιλολαϊκά, αλλά μεταφέρουν στις πλάτες των νεότερων γενιών διάφορα βάρη. Επομένως, η συζήτηση επί της οικονομίας δεν γίνεται επί της ουσίας. για την οικονομία. Δεν συζητάμε επί της ουσίας. Το ζήτημα είναι πώς αλλάζουμε το παραγωγικό μοντέλο, αυτό που έχει γίνει καραμέλα, πώς η οικονομία μπορεί να παράγει περισσότερα και καλύτερα προϊόντα, και όλα αυτά χρειάζονται ρυθμίσεις στην αγορά, οι οποίες δυστυχώς δεν υπάρχουν.
0: Να. Ωραία. Λες για την οικονομία, δεν συζητάμε όπως θα έπρεπε. Γιατί συζητάμε όπως θα έπρεπε? Έλεγα νωρίτερα στην εισαγωγή μου, Πάσχο, ότι τέτοιο καιρό, δηλαδή τον καιρό της ανασύνταξης που όλοι έχουμε επιστρέψει και έχουμε μπροστά μας κάλπες, πρέπει να σκεφτούμε ποιος είναι αυτός ο οποίος θα μας κυβερνήσει και θα μας κυβερνήσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Σε κάθε μέτωπο, είτε είναι τα εθνικά μας που βλέπω ότι αναζωπυρώνεται τώρα η ένταση με τους γείτονες, είτε είναι η οικονομία, είτε είναι το δημογραφικό, είτε είναι η καθημερινότητα. Δηλαδή θα έπρεπε αυτή τη στιγμή να ακούμε προτάσεις, να ακούμε προγράμματα. Ανταυτού συζητάμε για το αν θα πάει πρώτος ο Τσίπρας στη Θεσσαλονίκη, αν σπάει μια παράδοση, αν είναι παλιό πεβατήθος όπως γράφεις και εσύ στη στήλη σου σήμερα στην Καθημερινή.
1: Ναι, είναι αλήθεια αυτό. Αν και εγώ νομίζω είναι λάθος το ερώτημα το ποιος θα μας κυβερνήσει. Το ζήτημα είναι να έχουμε εκείνους τους θεσμούς, ώστε ακόμα και ο χειρότερος που θα επιλέξουμε στις εκλογές, γιατί το έχουμε κάνει και αυτό ως λαός, όλοι οι λαοί το έχουν κάνει αυτό, δεν θα μπορεί να κάνει τη μεγάλη ζημιά. Επομένως, το ζήτημα είναι να συζητήσουμε και τους θεσμούς, mm-hmm. πώς λειτουργούν οι θεσμοί σε αυτή τη χώρα, έτσι ώστε να μην έχουμε αυτό το ισχυρό πρωθυπουργό.
0: Τους θεσμούς οι άνθρωποι τους κάνουν όμως, έτσι. Δηλαδή,
1: δεν είναι κάτι γενικό και αόριστο
0: οι θεσμοί.
1: Αλλά πρέπει να υπάρχει και κοινωνική πίεση για να λειτουργήσουν. Αν δεν υπάρχει κοινωνική πίεση, οι πολιτικοί ουδέποτε θα κάνουν κάτι εναντίον του συστήματός τους από την καλή τους καρδιά. Επομένως, εδώ υπάρχουν πολλά ζητήματα. Η καθημερινότητα, για παράδειγμα. Έχουμε μία πόλη που λέγεται Αθήνα και στην οποία ζει ο μισός πληθυσμός της χώρας. Έτσι. Και η οποία δεν μας χωράει πια. Εγώ έχω φύγει, βέβαια, αλλά εντάξει, λέω. Δεν σας χωράει πια.
0: Ναι, δεν μας χωράει, όχι.
1: Δεν μας χωράει. Εκ των πραγμάτων, δεν είναι ζήτημα μέτρων, παραμέτρων κτλ. Δεν υπάρχει χώρος να βάλεις ένα δέντρο. Δεν υπάρχει χώρος να βάλεις τις καινούργιες κάμερες. Επομένως, εδώ χρειάζεται ένα πρόγραμμα αποκέντρωσης, να φύγει κάποιος πληθυσμός που δεν χρειάζεται. Για παράδειγμα, ξέρω εγώ, κάποιες υπηρεσίες του δημοσίου που έχουν γίνει ψηφιακές. Οι ψηφιακές υπηρεσίες μπορούν να ενταχθούν οπουδήποτε. Mm. Και να μην είναι όλες συμπαγμένες στην Αθήνα. Και σιγά σιγά να αναπτυχθεί και η περιφέρεια. Αλλά τέλος πάντων, αυτά είναι τα ζητήματα τα οποία δυστυχώς δεν θα συζητήσουμε.
0: Από Γερμανούς συνταξιούχους, από Γάλλους συνταξιούχους, τα διάβαζες και εσύ χθες στην Καθημερινή. Ο Έλληνας συνταξιούχος δεν ξέρω αν μπορεί να το κάνει αυτό.
1: Και έχουμε πολύ ωραία χώρα. Έτσι, δηλαδή η ελληνική περιφέρεια είναι όμορφη περιφέρεια. Επομένως, μπορούν να φύγει, ξέρω εγώ, με ένα πρόγραμμα δεκαετίας, δεκαπενταετίας, να φύγει 1 εκατομμύριο κόσμος από την Αθήνα με απλές κυβερνητικές παρεμβάσεις. Αλλά τέλος πάντων, τώρα έχουμε αναλωθεί στη συζήτηση που είναι και λίγο spicy, δηλαδή αυτά που λέει ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, ότι είναι παλιόπαιδο ο Τσίπρας κτλ. Που εντάξει, είναι ενδιαφέρουσα, έχει πλάκα, αλλά δεν λύνει κανένα πρόβλημα.
0: Δεν λύνει πρόβλημα, κερδίζεις χρόνο, δίνεις ατάκες, εντάξει.
1: Ναι.
0: Και ο κύριος Τσίπρας βέβαια πρέπει να μας πει, δηλαδή πάει πρώτος, καλά κάνει, κάποιος τον συμβούλεψε να πάει να παρουσιάσει το οικονομικό πρόγραμμα της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης πριν την καθιερωμένη παρουσία του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ. Τι θα πει ο κύριος Τσίπρας? Γιατί...
1: Αυτό είναι το ερώτημα. Το ζήτημα είναι, θα πει διάφορα. Το ζήτημα είναι να αρθρώνονται όλα αυτά, και αυτό ισχύει για όλα τα κόμματα.
0: Τι, να φορολογήσουμε τους πλούσιους, δηλαδή πάλι θα το κάνουμε.
1: Να αρθρώνονται σε μια φιλοσοφία πολιτικής. Διότι εδώ βλέπουμε αποσπασματικά μέτρα και αποσπασματικές προτάσεις που δεν φτιάχνουν το αφήγημα της επόμενης μέρας. Δηλαδή δεν λένε. Παλιά λέγαμε ο Καραμαλής οραματιζόταν την Ελλάδα να την κάνει η Γαλλία. Ο Σιμίτης οραματιζόταν να κάνει την Ελλάδα η Γερμανία. Ο Γιώργος Παπανδρέου είχε πετάξει κάτι να την κάνουμε Δανία του Νότου. Τώρα δεν ακούω ένα αφήγημα. Με ποιον θέλουμε να μοιάσουμε?
0: Εγώ ξέρεις τι φοβάμαι.
1: Είναι του κύριου Πλεύρη, ο οποίος μάλλον θέλει να μοιάσουμε στην Αμερική του Τραμπ, όπως είπε προχθές, τον θαυμάζει.
0: Να. Έχει πολλούς θαυμαστές στην Ελλάδα. Ο Τραμπ είναι βέβαιο, κάθε φορά που αναφέρω κάτι για τον Τραμπ έρχονται εδώ σωριδών τα μηνύματα. Δεν έχει... Ο καθένας βεβαίως δικαιούται να πιστεύει αυτά που πιστεύει και να συμμερίζεται ή να απορρίπτει επιχειρήματα. Δεν είναι αυτό το θέμα. Το θέμα είναι ότι όλη αυτή η κατάσταση, έτσι όπως εξελίσσεται, και επειδή ακριβώς εξακολουθούν οι πολιτικοί να δυνατούν να μας πείσουν επί της ουσίας και αναλωνόμαστε σε όλα αυτά τα πυροτεχνήματα. Φοβάμαι ότι αυτό που έρχεται θα είναι χειρότερο. Αν κοιτάξει κανείς τι γίνεται αυτή τη στιγμή και στη Γαλλία, αλλά στη Γερμανία είναι το πιο ανησυχητικό. Τι συμβαίνει και πόσο δυναμώνει δημοσκοπικά τουλάχιστον το AfD, είναι μπροστά μας οι εκλογές. Εμείς εδώ συζητάμε για το τι θα κάνει ο Κασιδιάρης όταν αποφυλακιστεί. Και αναφερόμουν και χθες ένα δημοσίευμα που έλεγε ότι όταν πήρε άδεια στη γιορτή του ανήμερο Κασιδιάρης και βγήκε από τη φυλακή, ήταν πολλοί νέοι άνθρωποι που πήγανε να του πούν διαζώσεις τις ευχές.
1: Ναι. Εδώ υπάρχει ένα παράδοξο βέβαια. Όλοι αυτοί οι οπαδοί του Κασιδιάρη ουρλιάζουν για τις άδειες που δίνουν στους φυλακισμένους και για τις προώρες αποφυλακίσεις. Δεν τους ακούω να φωνάζουν τώρα που ο κύριος Κασιδιάρης, σύμφωνος με τον νόμο, έτσι, πήρε άδειες, βγήκε, έκανε τη γιορτή του και τα λοιπά.
0: Μάζεψε κόσμο.
1: Και
0: ναι.
1: Μάζεψε κόσμο και θα αποφυλακιστεί και προώρα. Δεν ακούω καμιά γκρίνια ότι αποφυλακίζονται οι καταδικασμένοι πριν την ώρα τους, αλλά τέλος πάντων.
0: Τώρα αυτό το λες σε αντιδιαστολή με την άλλη περίπτωση που συζητήσαμε πολύ, φαντάζομαι.
1: Ναι. Το βασικό είναι ότι το δυτικό μοντέλο βαδίζει σε μια μεγάλη κρίση. Οικολογική, οικονομική, πολιτική κτλ. Δυστυχώς η Ελλάδα είναι από τους πιο ευάλωτους παράγοντες αυτού του δυτικού μοντέλου. Και όπως έγινε δυστυχώς με την κρίση του 2008 που έπληξε όλες τις χώρες, αλλά εμείς το πληρώσαμε ακόμα χειρότερα, φοβάμαι ότι στην επόμενη κρίση που δεν ξέρω με τι μορφή θα εκφραστεί, πάλι εμείς θα είμαστε οι πρώτοι που θα το πληρώσουμε πιο ακριβά. Άρα πρέπει να ετοιμαζόμαστε για αυτό το πράγμα. Ναι. Δεν έχω πρόχειρες λύσεις να πω ότι πρέπει να κάνουμε αυτό, αυτό και αυτό. Αν και αυτό που λέω είναι ότι δεν χωράμε στην Αθήνα, άρα είναι αντιπαραγωγικό. Δηλαδή, ένας εργαζόμενος στην Αθήνα που ξοδεύει μία-μία-μισή ώρα στο δρόμο, έτσι, είναι ο χρόνος χαμένος για τον εργαζόμενο. Πάει στη δουλειά του με σφασμένα τα νεύρα, άρα γίνεται αντιπαραγωγικός. Και επομένως, όλο το μοντέλο δεν λειτουργεί πια.
0: Τίποτα δεν λειτουργεί και κυρίως στο μυαλό μας. Τα έχουμε εκχωρήσει όλα αυτά στην τεχνητή νοημοσύνη και έχουμε βάλει και την υπογραφή μας από κάτω. Εκπλήξεις δυσάρεστες αναμένεις, αναφέρομαι τώρα στα ελληνοτουρκικά, γιατί ξέρεις, τελειώσαμε με δυσκολία, βάλαμε τελεία στο κεφάλαιο εκείνο που έλεγε εκλογές στο φθινόπωρο. Αλλά κάποιοι γράφουν ότι δεν είναι και απολύτως στο χέρι μας. Αν ξαφνικά η Τουρκία δημιουργήσει κανένα επεισόδιο, έχουμε μπροστά μας το crash test με την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου, το προηγούμενο της Κάσου, αυτές τις προκλήσεις που οδήγησαν τον καθήλυνα αρμόδιο, τον κύριο Γεραπετρίτη, να δηλώσει σε συνέντευξή του την προηγούμενη Κυριακή, εμείς είμαστε έτοιμοι για κάθε σενάριο. Πιστεύεις ότι μπορεί να υπάρχουν και πράγματα που θα συμβούν χωρίς να τα έχουμε υπολογίσει? Σε φοβίζει δηλαδή αυτή η όξυνση της έντασης?
1: Το θετικό είναι ότι η Τουρκία δεν μας βλέπει ως βασικό αντίπαλο. Έχει πολύ τραχανά απλωμένο και το μόνο αυτό που κυρίως δυναμητίζει την ατμόσφαιρα είναι ότι αρχίζει να νιώθει ότι περικυκλώνεται από Ελλάδα, Κύπρο, Ισραήλ. Αυτή είναι το μόνιμο άγχος του Ερντογάν. Και εν μέρει δικαιολογημένα, διότι είναι η τελευταία μεγάλη μουσουλμανική χώρα η οποία στέκεται ανέπαφη. Ήταν το Ιράκ το 2003, πάει αυτό. Είχαμε το Ιράν, θα δούμε τι θα γίνει. Και αυτό βεβαίως αυτή τη στιγμή χωλαίνει. Επομένως, καταλαβαίνει ότι επειδή το Ισραήλ δεν θέλει να αφήσει μεγάλες Ισλαμικές χώρες που να το απειλούν στον περίγυρο, έκανε καμπάνιες και για το Ιράκ ο Νετανιάχου και για το Ιράν. Επομένως, νιώθει ότι η απειλή έρχεται από κάτω. Και νιώθει ότι η Ελλάδα μετέχει έστω ως ελάσσον εταίρος σε αυτή την απειλή. Και νομίζω ότι από εκεί ξεκινάνε όλα. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί το πράγμα, αλλά δεν με ανησυχεί με την έννοια ότι η Τουρκία θα δημιουργήσει ένα επεισόδιο μόνο και μόνο για να κάνει κάτι με την Ελλάδα.
0: Mm-hmm. Μάλιστα. Αυτό είναι σημαντικό. Γιατί βλέπω και κάποιοι είναι ασυγκράτητοι. Εμείς ακούμε πολύ καλά πάντως. Λοιπόν, ωραία. Ψύχρεμα. Ψύχρεμα πορευόμαστε και
1: ωραία.
0: Θα δούμε τι θα γίνει. Λοιπόν,
1: ψύχρεμα ναι. Και το βασικό είναι να κοιτάξουμε την επόμενη μέρα. Την επόμενη κρίση που δυστυχώς σε αυτό το μοντέλο το οποίο ζούμε θα έρθει. και θα έρθει σύντομα. Άρα λοιπόν εμείς πρέπει να ετοιμαστούμε για αυτά τα ενδεχόμενα, όχι για να μην περάσουμε την κρίση. Όλοι θα την περάσουμε την κρίση, να την περάσουμε και να μην είμαστε εμείς που θα την πληρώσουμε ακόμα περισσότερο από όλους.
0: Κοίταξε, όπως αν είμασταν...
1: με την οικονομική κρίση του 2008.
0: Σωστό είναι αυτό που λες. Αν ήμασταν ειλικρινείς και έτσι έντιμοι σε αυτά που λέμε περί επόμενης μέρας, θα έπρεπε να ξέρουμε και τι μέλη γενέστε μετά την κάλπη. Δηλαδή, ποιος είναι διατεθειμένος να συνεργαστεί με ποιον. Αυτό είναι ένα ταμπού που έχουμε ως έθνος, που δεν ξέρω πότε θα το ξεπεράσουμε. Λοιπόν. Έχεις κάτι να προσθέσεις, Πάσχο, μας ακούς?
1: Ναι, αν και προεκλογικά. Ναι, σας ακούω. Προεκλογικά βεβαίως κανένας δεν πρόκειται να πει να συνεργαστώ με κάποιον, διότι επί της ουσίας θα είναι σαν να λέει ψηφίστε τον άλλον. Επομένως το καταλαβαίνω. Εγώ νομίζω ότι αυτοί οι λεονταρισμοί, ότι δεν συνεργαζόμαστε κτλ., είναι για προεκλογική κατανάλωση, όπως και διάφορες άλλες υποσχέσεις που ακούμε προεκλογικώς. Μετά τις εκλογές και όταν ο λαός μιλήσει και δώσει κάποιο τέτοιο, αναγκαστικά θα κάτσουν όλοι στο τραπέζι, θα τα βάλουν κάτω και αν υπάρξει λύση, θα υπάρχει και το Κώστα μου, Ανδρέα μου.
0: Μάλιστα. Πρέπει να πέσουμε πρώτα κάποια
1: αλλά η χειρότερη εχθρή της μεταπολίτευσης, Κωνσταντίνος Μητσοτάκης και Ανδρέας Παπανδρέου, καθίσαν στο ίδιο τραπέζι και μάλιστα προσφωνούσε ο ένας Κώστα μου. Ο Ανδρέας προσφωνούσε τον Μητσοτάκη Κώστα μου και ο Μητσοτάκης τον Παπανδρέου Ανδρέα μου.
0: Λοιπόν, Πάσχο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα. Θα τα λέμε και κατά τη διάρκεια αυτής της νέας χρονιάς που ξεκινά. Και βεβαίως έχουμε μπροστά μας και δημοσκοπήσεις, ΒΕΘ και ποιος ξέρει και τι άλλο θα φέρει. Να είσαι καλά, ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Ο Πάσχος Μανδραβέλης, κυρίες και κύριοι, και έτσι θα πάμε στις διαφημίσεις και στο δελτίο των 7.

0: είστε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Αυτό τον Αύγουστο κάθε λεπτομέρεια μετράει. Κλασικές περιπέτειες του θρυλικού Sherlock Holmes έρχονται στην Καθημερινή σε βιβλία τσέπης και audiobook. Διαβάστε, ακούστε, εντοπίστε τα ίχνη, λύστε το μυστήριο. Αυτή την εβδομάδα, σκάνδαλο στη Βοημία και άλλες περιπέτειες. Την Κυριακή με την Καθημερινή. Μαζί, ο τελευταίος τόμος της συλλογής, Disney Editor's Choice.
2: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
3: Το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη, σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
2: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies.
4: Βάκχες, 30 Αυγούστου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
5: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
6: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω, ρε παιδί μου, στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
5: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
6: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρώει μανιφίκ.
7: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνει εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin.
8: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη.
9: Το παλιό ρολόι του μικρού σταθμού.
1: Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
9: Τα αποχωρίζουν.
10: Η ώρα είναι 7.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 7 με τη Μαρία Γιώργαρη. Ποσό άνω των 16 δισεκατομμυρίων δολαρίων θα δώσει η μητρική εταιρεία του Facebook και του Instagram, η οποία κατέληξε σήμερα σε έναν φιλικό διακανονισμό με δεκάδες Αμερικανικές πολιτείες για να βάλει τέλος στην δίκη στην οποία οδηγήθηκε με την κατηγορία του εθισμού ανηλίκων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Δέχθηκε επίσης να προχωρήσει σε σημαντικές αλλαγές στην προσαρμογή και στη ρύθμιση των προϊόντων της για τους νεαρείς ηλικίες χρήστες. Μεταξύ άλλων, η συμφωνία προβλέπει την εγκατάσταση προεπιλεγμένης νυχτερινής λειτουργίας που θα μπλοκάρει την πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της ΜΕΤΑ από τα μεσάνυχτα μέχρι τις 6 το πρωί. Η Αθήνα θα κινηθεί με βάση όσα προβλέπει το Διεθνές Δίκαιο και το Δίκαιο της Θάλασσας, ξεκαθάρισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, απαντώντας στην Άγκυρα, η οποία ζητά ενημέρωση για τις έρευνες που συνδέονται με την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου. Το έργο θα προχωρήσει σύμφωνα με το σχεδιασμό, τόνισε ο κύριος Μαρινάκης. Επανέλαβε ότι υπάρχει κοινή βούληση για την υλοποίηση της διασύνδεσης, υπογραμμίζοντας και τον ευρωπαϊκό χαρακτήρα του έργου. Πρόσθεσε πως Κύπρος, Ελλάδα και Γαλλία έχουν εκφράσει τη βούλησή τους να προχωρήσει αυτό το έργο. Τη συμφωνία για την αγορά δύο σύγχρονων φρεγατών Μπεργκαμίνη ανακοίνωσε σήμερα το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Την 3η, 8 Σεπτεμβρίου, θα υπογραφεί στη Ρώμη η εφαρμοστική ρύθμιση για την απόκτηση δύο Ιταλικών φρεγατών. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Υπουργείου, η απόκτηση δύο ακόμα φρεγατών δημιουργεί ένα πολεμικό ναυτικό με μονάδες κρούσης υψηλών δυνατοτήτων που διαφυλάσσουν την κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας μας τόσο στο Αιγαίο όσο και στην Ανατολική Μεσόγειο. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις στην πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι σε χαμηλή βλάστηση στην τοπική κοινότητα Παρασκευής του Δήμου Δεσκάτης Γρεβενών. Αυτήν την ώρα επιχειρούν 50 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων τμήματων και 16 οχήματα, 3 ελικόπτερα και 2 αεροσκάφη. Καλύτερη είναι η εικόνα της πυρκαγιάς που ξέσπασε λίγο πριν από τις 5 το απόγευμα σε χαμηλή βλάστηση στο νεοχώρι Πρέβεζας κοντά σε κατοικημένη περιοχή. Νωρίτερα, έστειλε μήνυμα από το 112 στους κατοίκους να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχειρούν 25 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρο τμήμα και 8 οχήματα, 3 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Πολύ ψηλός κινδύνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για αύριο σε Αττική, Εύβοια, Κρήτη, Κυκλάδες, Χίο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία, Λέρο, Κάλυμνο, Κό και Καρπαθό. Τραγωδία το μεσημέρι στο χωριό Διαλαμπή, στη Ροδόπιο, όπου ένας 53χρονος τραυμάτισε θανάσιμα με μαχαίρι τη 44χρονη σύζυγό του και στη συνέχεια προσπάθησε να βάλει τέλος στη ζωή του. Ο δράστης φαίνεται πως είχε απασχολήσει ξανά τις αρχές πριν από 4 χρόνια, όταν η σύζυγός του τον είχε καταγγείλει στο Ηράκλειο Κρήτης για ενδοοικογενειακή απειλή. Το ζευγάρι αλβανικής καταγωγής έχει 3 παιδιά, το ένα ανήλικο. Στο Νεπάλ, τουλάχιστον 95 άνθρωποι έχασαν σήμερα τη ζωή τους σύμφωνα με νεότερο απολογισμό των αρχών από τις πλημμύρες που έπληξαν περιοχές στο βόρειο τμήμα της χώρας κοντά στα σύνορα με το Θιβέτ. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Τουρισμού της χώρας, μόνο οι τουρίστες που αγνοούνται αγγίζουν τους 384. Τουλάχιστον 3 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 265 αγνοούνται από την κατολίσθηση λάσπη στο Θιβέτ, σύμφωνα με τις αρχές. Οι φρούροι της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν σήμερα ότι επιτεύχθηκαν ορισμένες συμφωνίες με το Ομάν σχετικά με τη διαχείριση των στενών του Ορμούζ, συμπεριλαμβανομένης της κατανομής των εσόδων από την αυσιπλοεία στη θαλάσσια οδό, τονίζοντας ωστόσο ότι τα στανά δεν θα ανοίξουν ξανά αν οι ΗΠΑ δεν αποδεχθούν τους όρους της συμφωνίας αυτής. Ωστόσο, μετά την ανακοίνωση των φρουρών, η υψηλόβαθμη ιρανική πηγή δήλωσε ότι μια συμφωνία μεταξύ Ιράν και Ομάν για τα στενά δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί, προσθέτοντας ότι οι δύο χώρες εξακολουθούν να εργάζονται πάνω στις λεπτομέρειες μιας συμφωνίας. Ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε σήμερα ότι δεν πιστεύει πως ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν είναι νεκρός. «Δεν νομίζω ότι είναι νεκρός, τραυματίστηκε πολύ σοβαρά», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Τραμπ. Ανέφερε επίσης ότι ενδέχεται να προκύψει κάτι από την επίσκεψη του διευθυντή της CIA στη Ρωσία. Νωρίτερα, το Κρεμλίνο είχε επιβεβαιώσει ότι ο επικεφαλής της CIA ταξίδεψε στη Μόσχα για συνομιλίες με αξιωματούχους των ρωσικών υπηρεσιών πληροφοριών. Στην αθλητική ενημέρωση, την πρόκριση στην League Phase του Champions League θέλει να εξασφαλίσει η ΑΕΚ. Η Ένωση υποδέχεται απόψε στις 10 την Λεύσκη Σόφιας και με νίκη θα ανανεώσει την παρουσία της στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση. Για τη φάση των ομίλων του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Βόλεϊ Γυναικών, η εθνική μας ομάδα αντιμετωπίζει απόψε στις 8 τη Σερβία. Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα έχει εξασφαλίσει την πρόκριση στις 16 καλύτερες ομάδες της διοργάνωσης. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του ΣΚΑΙ Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
0: Στην Αττική αύριο Πέμπτη προβλέπεται έθριος καιρός. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 37 με 38 βαθμούς. Οι άνεμοι βόρειοι πρόσκαιρα στον Ευωϊκό θα φτάσουν και τα 6 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται έθριος καιρός με λίγα σύννεφα το μεσημέρι απόγευμα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 μέχρι 36 βαθμούς. Οι άνεμοι ασθενείς. Γενικότερα στη χώρα προβλέπεται γενικά έθριος καιρός. Οι άνεμοι βόρειοι στο Αιγαίο θα έχουν ένταση 5 με 6 και τοπικά στα ανατολικά τμήματα και 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, θα φτάσει στα περιοδικά τους 37 με 38 και τοπικά στα νότια τμήματα τους 39 βαθμούς. Στο Ιόνιο, τη νότια Κρήτη και το ανατολικό Αιγαίο τους 35 με 37 βαθμούς. Την Παρασκευή θα ενισχυθεί λίγο ακόμα βοριά στο Αιγαίο, στο Καρπάθιο Πέλαγος θα φτάσει ακόμα και τα 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα ανατολικά τμήματα, θα παραμείνει όμως σε υψηλά επίπεδα στα δυτικά. Το Σάββατο η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω πτώση, θα είναι η πιο δροσερή ημέρα της εβδομάδας. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας στην ιστοσελίδα sky.gr στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάσετε και τις φωτογραφίες σας.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο επιστρέφει η Κατερίνα Δρακού.

Λοιπόν, ο Sting πριν τον Sting, Roxanne, η πόλη 1978 για την καλησπέρα στον Sky και τους 100,3 αυτή τη δεύτερη ώρα που θα περάσουμε παρέα. Ο Sting, λέει, η ιστορία εμπνεύστηκε το όνομα από μια αφίσα ενός θεατρικού έργου. Σιρανόντε Μπελζεράκ ήταν η αφίσα του έργου, ήταν στο φουαγέ του ξενοδοχείου που έμενε στο Παρίσι, σε μια περιοδία ήταν. Το Παρίσι ήταν σε μια γειτονιά με πολλούς οίκους ανοχής. Τριγύριζε ο Sting στη γειτονιά, είδε μια γυναίκα, μια ιερόδουλη, και έτσι αποφάσισε να γράψει ένα τραγούδι και να αφηγηθεί την ιστορία ενός άντρα που ερωτεύεται μία εξ αυτών. Καλησπέρα σας. Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας. Παναγιώτης Παπακαλούσης απέναντι μου ρυθμίζει τον ήχο. Θανάση Καραγιάννης ρυθμίζει όλα τα υπόλοιπα. Η Κωνσταντίνα Βαρσάμι διαλέγει τις μουσικές και τα τραγούδια μας. Στην επικοινωνία μαζί σας είναι η Ρούλα. Ρούλα Βρετάκου 210-48-00-170-174. Μας καλείτε για οτιδήποτε θέλετε. Περιμένουμε και τα μηνύματά σας. Κατά τα άλλα, η επικαιρότητα δεν έχει τίποτα το ευχάριστο. Ένα ακόμα έγκλημα στην Ροδόπη. Μία ακόμα γυναικοκτονία, όπως έχουμε συνηθίσει να αποκαλούμε τέτοιου είδους εγκλήματα. Για να συνεννοούμαστε μεταξύ μας, είπαμε, νομικός όρος κατοχυρωμένο νομικά δεν είναι ακόμα ο όρος γυναικοκτονία. Η μια 44χρονη γυναίκα που δούλευε σεζόν στην Κρήτη γύρισε στην πατρίδα της για να γιορτάσει μαζί με την κόρη της τα γενέθλιά της, τα 16 γενέθλιά της. Την περίμενε ο 53χρονος πρώην σύζυγός της και τη δολοφόνησε. Πάνω κάτω το story είναι γνωστό και γίνεται και ανησυχητικά οικείο, γιατί δυστυχώς ακούμε συνεχώς τέτοιες ιστορίες. Και τα πραγματικά θύματα, το σκεφτόμουν, είναι αυτά τα παιδιά. 16χρονα κορίτσια. Κοιτάξτε μια σύμπτωση τώρα. 3 16χρονα κορίτσια, παράπλευρα θύματα της ίδιας πάνω κάτω ιστορίας, μέσα σε 3 ημέρες. 16 χρονών η κόρη της γυναίκας αυτής που δολοφονήθηκε σήμερα στη Ροδόπη. 16 χρονών η κόρη της γυναίκας που δολοφονήθηκε την περασμένη Κυριακή στη Νέα Σμύρνη. 16 χρονών η κόρη του δράστη στην ίδια δολοφονία στη Νέα Σμύρνη. 16χρονα κορίτσια, έτσι, στα ντουζένια τους, πάνω στην εφηβεία. Τι είδους σχέση τώρα μπορούν να αναπτύξουν αυτά τα παιδιά με το άλλο φύλλο, κουβαλώντας φόρους ζωής ένα τέτοιο τραύμα. Δεν ξέρω, συνηθίζουμε να ρωτάμε τους ειδικούς κάθε φορά που ένα τέτοιο θέμα έρχεται πάλι στην επικαιρότητα με φόρα, αν αυτό συνέβαινε πάντα. Η απάντηση είναι ναι, τέτοιου είδους εγκλήματα είχαμε πάντα από καταβολής κόσμου. Ποτέ όμως με τέτοια συχνότητα. Αυτό δεν το λέω γιατί πιστεύω ότι η μαγική λύση θα δοθεί αν όντως αναγνωρίσουμε και εμείς όπως άλλες χώρες νομικά τον όρο γυναικοκτονία. Αλλά δεν συμφωνείτε ότι έχει έρθει η ώρα πια κάτι να κάνουμε?

Λοιπόν, σας έχουμε υποσχεθεί από την αρχή της εκπομπής μια συζήτηση για αυτόν τον μύθο που με λέγεται Ντόλι Πάρτον και μας ευνηδίασε χθες το βράδυ, διαβάζοντας πως έφυγε από τη ζωή. Ο θάνατος της βασίλισσας της Κάντρι, Ντόλι Πάρτον, είναι παντού σήμερα και δικαίως. Αυτό το τραγούδι, Don't Make Me Have to Come Down There, κυκλοφόρησε στις 19 Ιανουαρίου του 2023, δηλαδή στα 77 γενέθλιά της, και η ίδια το παρουσίασε με τον έτσι πολύ χαρακτηριστικό δικό της τρόπο. Είπε ότι η ιδέα της ήρθε

0: Θα πω ένα όνειρο, είδε το Θεό πάνω σε ένα βουνό να της λέει μη με αναγκάσετε να κατέβω εκεί κάτω, και νομίζω ότι έτσι είναι πολύ ιδιαίτερου νοήματος, σχολιάζει με τον δικό της μοναδικό τρόπο όλα όσα κάνουμε εμείς οι άνθρωποι εδώ, τον πόλεμο, την αδικία, τις πανδημίες, το ότι έχουμε λίγο, πώς να το πω, ξεστρατήσει. Γιατί είχε έναν δικό της μοναδικό τρόπο να βάζει το χιούμορ σε όλα μέσα η Ντόλι Πάρτον. Δηλαδή να λέει ακόμα και τα πιο σοβαρά πράγματα έτσι κάπως να μοιάζουν με αστείο. Και επειδή το κυκλοφόρησε και την ημέρα των 77ων γενεθλίων της, έχει νομίζω ένα ακόμα λόγο να το ακούμε σήμερα. Σήμερα που εκείνη δεν είναι μαζί μας, είναι κάπου εκεί ψηλά και σαν να τη φανταζόμαστε να μας λέει μη με αναγκάσετε να κατέβω εκεί κάτω. Λοιπόν, πάμε να βάλουμε και το επόμενο τραγούδι και μαζί να βάλουμε στην συζήτηση τον Γιάννη Πετρίδη. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται συστάσεις ο Γιάννης Πετρίδης, επομένως έτσι να τον καλωσορίσω. Γεια σας κύριε Πετρίδη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα και σε εσάς και στους ακροατές.
0: Here you come again, ακούμε. Γιατί?
1: Α, ναι, γιατί. Γιατί είναι ένα από τα πιο αγαπημένα μου τραγούδια και μία από τις μεγάλες επιτυχίες της Ντόλι, που της είχε χαρίσει και υποψηφιότητα για Grammy και ένα νούμερο ένα στην κατηγορία της country μουσικής.
0: Για να τα ακούσουμε λίγο.
1: Για ακούστε το.

0: 1976. Ναι. Από εκεί έδειχνε που πάει το πράγμα.
1: Και εγώ θα συμπληρώσω κάτι άλλο σε αυτό που είπατε λίγο πριν για την πιο πρόσφατη ηχογράφησή της. Mm-hmm. Από τα πρώτα τραγούδια της, αυτή έχει γράψει πάνω από 3.000 τραγούδια. Και όλα είναι προσωπικές εμπειρίες. Είναι φοβερά σπουδαία. Είναι μοναδική. Ένα από τα πρώτα τραγούδια της λοιπόν γράφει ιστορίες. Απλές ιστορίες, κατανοητές, όπως αυτό που θα σας πω που λεγόταν τότε, το έβγαλε τέλη της δεκαετίας του 60, mm-hmm. το παλτό με τα πολλά χρώματα. Και είπε την ιστορία ότι το έγραψε εγώ, λέει, μεγάλωσα, ήμουν ένα από τα 12 παιδιά σε μια πολύ φτωχική οικογένεια στο Τένεσί. Στο τραγούδι λοιπόν αυτό θυμάται τη μητέρα της να της φτιάχνει ένα παλτό από κομμάτια υφάσματος. Ξέρετε, έχουμε δει και αλλού αυτά, κάτι σαν κουρελούδες που κάνουν και τέτοια. Στα σχολεία τα άλλα παιδιά με κορόιδευαν επειδή ήμουν φτωχή, αλλά εκείνη θεωρούσε ότι το παλτό αυτό ήταν πολύτιμο.
0: Ναι.
1: Έτσι λοιπόν ένα τραγούδι απλό το κατάφερε να γίνει με τεράστια επιτυχία και να είναι ένα από τα πρώτα της πολύ σπουδαία τραγούδια, mm-hmm. και πάρα πολλά άλλα. Έγραφε ιστορίες, απλές ιστορίες που η μουσική τους είχε τις ρίζες στην μουσική, την country της περιοχής στα Απαλάχια που ήταν πολύ κοντά στην, εκεί που γεννήθηκε, mm-hmm. στο Τένεσί, και κατάφερε ας πούμε αυτή την μουσική την παραδοσιακή να την περάσει και στον χώρο της pop και έγιναν τραγούδια με ρίζες από αυτή τη μουσική τεράστιες επιτυχίες.
0: Σε ό,τι αφορά την εικόνα της, κύριε Πετρίδη, πιστεύετε ότι συνειδητά επέλεξε να είναι ένας ρόλος, να έχει κάτι το υπερβολικό?
1: Ναι, ήταν αυτό. Ναι. Αυτό είναι το άλλο σπουδαίο με αυτήν. Είναι φοβερό αυτό που πέτυχε. Ήταν αυτά, η εμφάνισή της ήταν έτσι μια υπερβολή, ας πούμε.
0: Σε έτσι, όλα, ναι. Το μακιγιάζ, ναι, δεν είχε όλα, τα ρούχα.
1: Μια σχεδόν, ναι, ας πούμε, καρτουνίστικη.
0: Σωστά.
1: Μιας ξανθιάς από τον Νότο.
0: Mm-hmm.
1: Παλά πίσω από αυτή την εικόνα υπήρχε μια αυτόνομη γυναίκα. Μια γυναίκα που έγραφε ίδια τα τραγούδια της. Δηλαδή ήταν μια ανατροπή στα ανέκδοτα που λένε για τις ξανθιές. Διαχειριζόταν την καριέρα της μέχρι το τέλος πάντοτε ίδια. Αυτή ας πούμε είναι το πρότυπο της Taylor Swift που διαχειρίζεται,
0: σωστά,
1: την καριέρα της.
0: Σωστά.
1: Και έκανε μια επιχειρηματική αυτοκρατορία. Δεν μπορεί να φανταστείτε, έχει ένα δικό της πάρκο, theme park από αυτά που λένε στην Αμερική, όπου πάει κανείς και περνάει την ώρα του, ακούει μουσική country και διάφορα άλλα. Δεν έχει ξαναγίνει, είναι από τις μεγαλύτερες. Και είναι κρίμα που στην Ελλάδα δεν είχε ποτέ απήχηση, γιατί ήμουν και σε δισκογραφία, mm-hmm. ελάχιστα είχε ακουστεί. Ακούστηκε από το πολύ καλό τραγούδι της στην ταινία 9 to 5, που και εδώ σας θυμίζω, και πρέπει να δουν την ταινία οι νεότεροι, είναι ένας ύμνος για τις εργαζόμενες γυναίκες.
0: Βέβαια,
1: το τραγούδι αυτό.
0: Βέβαια.
1: Όπως και η ταινία με την Jane Fonda και την, δεν θυμάμαι την άλλη, την κωμικό.
0: Mm-hmm.
1: Εν πάση περιπτώσει. Λίλι Τόμλιν λέγεται η άλλη, ναι, τώρα το θυμήθηκα. Είναι, μιλά λοιπόν στο τραγούδι για τους χαμηλούς μισθούς, τα αφεντικά, την εκμετάλλευση
0: των γυναικών. Προφητικά λέτε, για πράγματα που αργότερα αρχίσαμε να τα συζητάμε δημοσίως, πολύ.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Βλέπετε, παρατηρείτε ότι τι κακό γίνεται στο εξωτερικό με τους καλλιτέχνες. Δηλαδή δεν έχω δει, δεν θυμάμαι ποια ήταν η τελευταία φορά που είδα, πάντα μιλάω για το εξωτερικό, δεν μιλάω για τη χώρα μας, που ακολουθεί επειδή βλέπει τις ειδήσεις που έρχονται κτλ. Mm-hmm. Αυτό που γίνεται από τους καλλιτέχνες, από το McCartney μέχρι τους Tool, μέχρι heavy metal συγκροτήματα που αναφέρονται σε αυτήν, είναι κάτι που δεν θυμάμαι ίσως από την εποχή του David Bowie.
0: Αυτό ακριβώς το παρατηρούσα και εγώ νωρίτερα. Σήμερα όλα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εφημερίδες, από τα Bloid μέχρι οι πιο έγκριτες, που απευθύνονται ενδεχομένως και σε ένα κοινό λίγο πιο μικρό, λίγο πιο ελιτίστικο, όλοι έχουν μια ιστορία να πούν.
1: Ναι, είπατε τώρα αυτό που κατάφερε, δηλαδή είναι φοβερή αυτό που κατάφερε. Δεν έγινε και να την ακολουθούν, ιδιαίτερα στην Αμερική που ήδη έχουν χωριστεί τα τελευταία χρόνια, αλλά και παλιότερα, οι Ρεπουμπλικανοί ή οι Δημοκρατικοί. Είναι το ίδιο ένα αγαπημένο πρόσωπο. Είδατε, βγήκε και ο Ομπάμα και ο Τραμπ και μιλήσανε για αυτήν.
0: Σωστά.
1: Δεν είναι πολύ εύκολο αυτό το πράγμα στη σημερινή Αμερική. Να βγει ο Τραμπ και να έχει τις νομίζω με σύστηκες για 6 μέρες. Δεν ξαναγίνει αυτό. Αν το διαβάσατε.
0: Αποχαιρετιστήρια, μηνύματα, δάκρυα ο νέο, με σύστηση.
1: Ναι. Δηλαδή, ναι. Είναι φοβερό ότι κατάφερε να είναι αγαπητή και από το ελιτίστικο κοινό και από την ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα και από τους παραδοσιακούς, να τους πούμε βλάχους, δεν μου αρέσει αυτή η λέξη καθόλου, αλλά αυτούς τους country ανθρώπους, ας πούμε.
0: Φιλάνθρωπος, large προσωπικότητα.
1: Ναι, έστειλε βιβλία σε όλη την Αμερική, στα παιδιά.
0: Βιβλία, εμβόλια, ένα ίδρυμα που στήριζε τους νέους.
1: Ναι, μοναδική. Είναι κρίμα.
0: Και αυτό δεν είναι αυτονόητο σήμερα.
1: Δεν έγινε ποτέ αυτό που θα έπρεπε να είναι.
0: Κύριε Πετρίδη, δεν ξέρω, αλλά βλέπω τις αντιδράσεις και του κόσμου των ακροατών. Εμείς ευνηδιαστήκαμε, δεν το ξέραμε. Ότι, θέλω να πω, ήταν μέχρι τελευταία στιγμή πολύ δραστήρια η ίδια.
1: Ναι, ήταν. Τελευταία, εγώ είχα κάτι μυριστεί, γιατί ακύρωνε διάφορες εμφανίσεις τον τελευταίο χρόνο.
0: Ναι,
1: σιγά-σιγά.
0: Ήταν και ευάλωτη συναισθηματικά, είχε περάσει μόλις 1,5 χρόνο.
1: Από τον άντρα της που πέθανε.
0: Ναι, από το χαμό του άντρα της, του Καρλ Τόμας Ντίν. Εν πάση περιπτώσει, ευνηδιαστήκαμε χθες το βράδυ όταν μάθαμε ότι ο Ντόλι Πάρτον έφυγε, 80 ετών, αλλά δεν λέει τίποτα ηλικία σε τέτοιες
1: προσωπικότητες. Όχι, δεν λέει τίποτα ηλικία, βέβαια.
0: Τέτοιου βεληνικού. Άρα είναι και περιττό να το αναφέρει κανείς. Όμως η αντίδραση που έρχεται ενστικτοδός από τον κόσμο είναι ότι φεύγουν όλα αυτά τα είδωλα. Τα είδωλα με την κυριολεκτική, επιτρέψτε μου.
1: Ναι, νομίζω ότι είναι φυσιολογικό αυτό.
0: Αυτό είναι φυσιολογικό.
1: Περνάνε δεκαετίες και είναι η σειρά πια αυτής της γενιάς.
0: Περνάει
1: εδώ φεύγουν και δυστυχώς και πιο νέοι. 70 ετών και 60 ετών καλλιτέχνες, αλλά και άλλοι συνάνθρωποι μας, είναι πια, θα ζήσουμε τον τελευταίο αποχαιρετισμό στα επόμενα 10-15 χρόνια όλων αυτών που μεγάλωσαν οι γενιές μέχρι το 2000.
0: Το βλέπετε αυτό το κενό να αναπληρώνεται ή θα κάποια γενιά
1: αλλάξει.
0: Είναι καταδικασμένη να μείνει έτσι με κάποια πράγματα.
1: Δεν υπάρχει, τέτοιο πράγμα δεν ξαναυπάρχει. Η μουσική άλλαξε με τον νέο τρόπο διανομής της, με τους νέους, με τους ανθρώπους που έχουν μπει στις δισκογραφικές εταιρείες. Είναι περισσότερο, ας πούμε, το marketing και τα λοιπά και όχι άνθρωποι της μουσικής. Είναι κάτι άλλο, χωρίς αυτό να σημαίνει όμως ότι η μουσική δεν συνεχίζεται, αλλά δεν έχει πολύ μικρή σχέση. Και το ακροατήριο, προσέξτε, και οι άνθρωποι της βιομηχανίας και οι άνθρωποι του τύπου και οι καλλιτέχνες με αυτά που ήταν πριν από το 2000.
0: Άρα τα νέα είδουλα από τι υλικό θα είναι πλασμένα, από likes, από δεν ξέρω τι.
1: Από... Ναι, από αυτά όλα, ναι. Βλέπετε ότι αυτή τη στιγμή...
0: Από τα post
1: συγκροτήματα τα οποία, δηλαδή, πώς να πω, δεν μπορεί κάποιος να πει η BTS είναι η family των Beatles επειδή έχουν 15 νούμερο ένα άλμπουμ. Και περισσότερα, ας πούμε, ένας ράπερ από τον Marvin Gaye ή τον Stevie Wonder, που δεν πήγαν, ο Marvin Gaye δεν πήγε ποτέ στο νούμερο ένα στα άλμπουμ, είναι μια άλλη εποχή. Ναι. Είμαστε αλλού. Όλοι μας. Δεν είναι μόνο οι καλλιτέχνες. Είναι οι καλλιτέχνες, το κοινό, οι δημοσιογράφοι, οι άνθρωποι των δισκογραφικών εταιρεών, η κοινωνία.
0: Μάλιστα. Άρα θα αποχαιρετάμε. Δεν θα καλωσορίσουμε.
1: Αυτά που ξέραμε, ναι.
0: Μάλιστα. Ναι. Δεν είναι ιδιαίτερο ευβίωνο αυτό, βέβαια.
1: Όχι, αλλά δεν. Παρακολουθούμε. Τι να κάνουμε. Δύο λεπτά. Κάποια παιδιά τα οποία είναι τώρα 15-16, αυτό δεν το γνωρίζουν. Έτσι δεν μπορούν να καταλάβουν.
0: Δεν κάνουν τη σύγκριση, λέτε. Δεν μπαίνουν στη διαδικασία αυτή τη στιγμή.
1: Ναι, δεν μπορούν να καταλάβουν, ας πούμε, ότι το Yesterday γιατί είναι τόσο σπουδαίο τραγούδι. Εντάξει.
0: Ναι. Ναι, αλλά και πάλι, και αυτό δεν είναι αισιόδοξο, γιατί θα μας λείπει αυτό το μέτρο, αυτό το ποιοτικό χαρακτηριστικό που δεν μπορεί κανείς να το συναψίσει τώρα σε μία λέξη, αλλά νομίζω έχουμε συνανοηθεί απολύτως, που θα μας κάνει καλύτερους όσο περνάει ο καιρός. Μπορεί βέβαια και να πέσουμε έξω, κανείς δεν ξέρει. Κάθε φορά
1: έτσι, ναι, βέβαια,
0: το ταμείο γίνεται από τους επόμενους.
1: Από αυτά που βλέπω εγώ, αυτά που λέμε τώρα είναι από το πώς προχωράει η κατάσταση εδώ και 15-20 χρόνια, μετά το 2000 ας πούμε.
0: Κύριε Πετρίδη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ, να πω κάτι μόνο.
0: Βεβαίως.
1: Γιατί όσοι από τους ακροατές, γιατί με έχουν χάσει και κάποιοι βέβαια, ενδιαφέρονται για αυτή την εποχή του 60, κάνω ένα αφιέρωμα εδώ και εβδομάδες στο πρώτο πρόγραμμα στις 4 το απόγευμα, στην ΕΡΤ, με τη χρονιά του 1965. Και όσοι είναι εκείνης εποχής, καλό είναι να το ακούσουν.
0: Από τις 4 στις 5. Αυτές είναι αξίες σταθέρας.
1: Ναι, στο Earth News.
0: Να είστε καλά. Και
1: ευχαριστώ,
0: Πετρίδη. Ευχαριστώ εγώ πάρα πολύ. Ο Γιάννης Πετρίδης και ο ύμνος της εργαζόμενης γυναίκας.

0: Μητέρα,
1: το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
0: Κλιματιστικά Μητέρα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
1: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
0: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέρα.
1: Αισθάνεσαι σπίτι.
0: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
2: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
3: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
4: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
5: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στο καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
7: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
8: Ο Γιώργος Δαλάρας παρουσιάζει τη μουσική παράσταση Ρεμπέτικο 3 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Γης και 24 Σεπτεμβρίου στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Μαζί του η Ασπασία Στρατηγού, η Μαριάννα Κατσιμίχα και ο Βασίλης Κορακάκης. Μια βραδιά γεμάτη ψυχή, μνήμες και τα σπουδαιότερα ρεμπέτικα τραγούδια. Γιώργος Δαλάρας, Ρεμπέτικο, προπόληση more.com.
9: Χορηγός επικοινωνίας Sky 100,3.
10: Τον εξώστη.
11: Ναι, από εδώ βλέπεις τα πάντα.
10: Και σχολιάζεις τους πάντες.
11: Δεν θα μας ξεφύγει κανείς και τίποτα.
10: Ρεπορτάζ, ειδήσεις, παρασκήνια και συνεντεύξεις.
11: Από την πρώτη θέση της ενημέρωσης.
9: Στον εξώστη. Με τον Αντώνη Αντζολέτο και τον Γιάννη Καντέλη. Κάθε μέρα στις 10 το πρωί. Στον Sky 100,3.
12: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
13: Ποσό άνω των 16 δισεκατομμυρίων δολαρίων θα δώσει η μητρική εταιρεία του Facebook και του Instagram, η οποία κατέληξε σήμερα σε έναν φιλικό διακανονισμό με δεκάδες αμερικανικές πολιτείες για να βάλει τέλος στη δίκη στην οποία οδηγήθηκε με την κατηγορία του εθισμού ανηλίκων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Μεταξύ άλλων, η συμφωνία προβλέπει την εγκατάσταση προεπιλεγμένης νυχτερινής λειτουργίας που θα μπλοκάρει την πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της Meta από τα μεσάνυχτα μέχρι τις 6 το πρωί. Η Αθήνα θα κινηθεί με βάση όσα προβλέπει το Διεθνές Δίκαιο και το Δίκαιο της Θάλασσας, ξεκαθάρισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, απαντώντας στην Άγκυρα, η οποία ζητά ενημέρωση για τις έρευνες που συνδέονται με την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου. Το έργο θα προχωρήσει σύμφωνα με το σχεδιασμό, τόνισε ο κύριος Μαρινάκης. Τη συμφωνία για την αγορά δύο σύγχρονων φρεγατών Μπεργαμίνη ανακοίνωσε επίσημα το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Την 3η 8 Σεπτεμβρίου θα υπογραφεί στη Ρώμη η εφαρμοστική ρυθμίση για την απόκτηση δύο ιταλικών φρεγατών. Σε εντατικοποίηση των επαφών τους με συναντήσεις τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα, συμφώνησαν ο Κύπριος Πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης και ο ηγέτης των Τουρκοκυπρίων του Φαν Ερχιουρμάν κατά τη σημερινή συνάντησή τους υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών. Τραγώδια το μεσημέρι στο χωριό Διαλαμπή στην Ροδόπη, όπου ένας 53χρονος τραυμάτισε θανάσιμα με μαχαίρι τη 44χρονη σύζυγό του και στη συνέχεια προσπάθησε να βάλει τέλος στη ζωή του. Ο δράστης φαίνεται πως είχε απασχολήσει ξανά τις αρχές πριν από 4 χρόνια, όταν η σύζυγός του τον είχε καταγγείλει στο Ηράκλειο Κρήτης για ενδοοικογενειακή απειλή. Το ζευγάρι αλβανικής καταγωγής έχει 3 παιδιά, το ένα ανήλικο. Πολύ ψηλός κινδύνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για αύριο σε Αττική, Εύβοια, Κρήτη, Κυκλάδες, Χίο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία, Λέρο, Κάλυμνο, Κο και Κάρπαθο. Και ο καιρός γενικά αίθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 38 βαθμούς, η θερμοκρασία στην Αθήνα μέχρι 36 βαθμούς, στη Θεσσαλονίκη.

100,3 στα ραδιοφωνά σας, τέταρτο ημίωρο παρέα σας και σε λίγο θα συζητήσουμε με τον Απόστολο Λακασά αυτή την άλλη πτυχή του δημογραφικού, έτσι όπως θα αποτυπωθεί σε λίγες ημέρες, οπότε και θα στρέψουμε όλοι τα μάτια μας στα σχολεία και θα μετρήσουμε τα πρωτάκια. Πού να τα βρεις τα πρωτάκια, δισεύρετα κι αυτά. Λοιπόν, είναι αυτό που συζητάμε και νομίζω πια θα το συζητάμε κάθε χρόνο και πέρυσι νομίζω το ίδιο θέμα και τώρα που σε λίγο καιρό ανοίγουν τα σχολεία. Πάλι θα το βλέπουμε εκεί, σαν μια πολύ συγκεκριμένη εικόνα να παρουσιάζεται μπροστά μας. Τους μαθητές να λιγοστεύουν. Λοιπόν, πριν όμως συναντηθούμε με τον Απόστολο, να σας πω αυτό το οποίο διάβαζα σήμερα, πως εντός της εβδομάδας έρχεται αυτή η υπουργική απόφαση, θυμάστε που συζητάγαμε για τα φωτοβολταϊκά στα μπαλκόνια, γίνεται χαμός βέβαια με αυτό το θέμα, θέλω να πω άλλος θέλει να βάλει φωτοβολταϊκό, άλλος δεν θέλει, δεν συνεννοούνται μεταξύ τους, δεν συνεννοούμαστε γενικά τώρα και σε επίπεδο πολυκατοικίας και προσωπικά. Εν πάση περιπτώσει, τα πράγματα είναι δύσκολα, τα ακούτε εδώ καθημερινά, ο Νίκος Φιλιππίδης επέστρεψε από τις διακοπές του, το έχει πει και το επαναλαμβάνει καθημερινά. Ο χειμώνας αυτός ήταν ένας δύσκολος χειμώνας, επομένως υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον για αυτό το σύστημα να εγκατασταθούν φωτοβολταϊκά στα μπαλκόνια. Είναι ένα 20-25-30% στους λογαριασμούς ρεύματος το όφελος και είναι μια σχετικά προσιτή επένδυση, υπό την έννοια ότι με ένα χιλιάρικο εξασφαλίζεις έναν λογαριασμό που δεν θα τον ανοίγεις και θα σου έρχεται συμφορά. Λοιπόν, μέτρα αντίστροφα ο χρόνος ώστε να μπορέσουμε και εμείς να μάθουμε με ποιες προδιαγραφές θα εγκαταστήσουμε τα φωτοβολταϊκά συστήματα. Plug and play σε άπτες τα ελληνικά φωτοβολταϊκά, τα οποία συνήθως αποτελούνται από δύο πλαίσια, ένα μικρό μετατροπέα και ένα απλό σύστημα στήριξης. Το βάζεις στην πρίζα και αυτό ήταν εύκολο. Ακούγεται δελεαστικό, μπορούν να μπουν σε βεράντες, σε ταράτσες, σε πέργολες, όπου υπάρχει ήλιος. Τον Ιούλιο το είχαμε ξανασυζητήσει, άλλαξαν κάποια πράγματα και τώρα περιμένουμε να το δούμε γραπτός που λέμε, να δούμε την δημοσίευση της υπουργικής απόφασης. Αυτό αναμένεται να γίνει μέσα στην εβδομάδα, γράφει το ρεπορτάζ. Ένας άνθρωπος που είναι του χώρου και γνωρίζει πολύ καλά και προσεχώς βεβαίως θα τον φιλοξενήσουμε και εμείς εδώ, μου λέει μην παίρνεις και όρκο ότι αυτό θα προχωρήσει. Τώρα προέχουν άλλα πράγματα, είναι η ΔΕΦ μπροστά μας, επομένως κάποιες τέτοιες καθυστερήσεις θα πρέπει να τις αναμένουμε.

0: Λοιπόν, κατά τα άλλα, έτσι για να μπω και στο θέμα που θα συζητήσουμε με τον Απόστολο, στο δημογραφικό, έχει πολλές πτυχές. Μια πτυχή είναι το κομμάτι, το κόστος. Σας έλεγα προχθές για τη Σιγκαπούρη. Η Σιγκαπούρη δίνει 55.000 δολάρια για το ένα παιδί. Μέχρι το παιδί αυτό να ενηλικιωθεί. Θα κάνεις ένα παιδί, ξέρεις ότι έχεις από το κράτος 55.000 δολάρια για την εκπαίδευσή του, για την υγεία του. Δεν τα παίρνεις όλα με το καλημέρα σας. Παίρνεις ένα σημαντικό ποσό με τη γέννηση και τα υπόλοιπα σταδιακά. Εκπληρώνοντας αυτά που εκπληρώνουμε έτσι κι αλλιώς τζάμπα οι γονείς. Λοιπόν, βλέπω τώρα στην απογευματινή, το έβλεπα σήμερα, επειδή κάποιοι γονείς ψάχνουν τώρα μαζί με τα βλαστάρια τους και το σπίτι που θα στεγάσει το νέο φοιτητή ή φοιτήτρια. 70 με 75% πάνω οι τιμές στα μικρά διαμερίσματα από το 2017. 75% πάνω σημαίνει ότι μια γκαρσονιέρα που την νοικιάζες, δεν ξέρω πόσο να την νοικιάζες το 17, 200, σήμερα την νοικιάζεις 4, 450, ό,τι θέλει αυτός που τη διαθέτει, γιατί το ζητούμενο είναι να τη βρεις κιόλας. Λοιπόν, ο Απόστολος είναι μαζί μας, Απόστολος Λακασάς, τον έχω προαναγγείλει για το δημογραφικό. Κάθε χρόνο τώρα από εδώ και στο εξής, φαντάζομαι θα μετράμε τα πρωτάκια, θα μετράμε τους μαθητές, λίγο πριν ανοίξουν τα σχολεία.
1: Εντάξει. Φαντάζομαι ότι είναι το θέμα ένα, συγγνώμη κύριε Κατερίνα, είναι πρόβλημα. Το δημογραφικό έχει βέβαια καταγραφεί και νομίζω ότι πρέπει όχι μόνο να μετράμε τα πρωτάκια, αλλά να δούμε και τι μπορεί να γίνει για να αντιμετωπιστεί αυτή η δημογραφική καθίζηση.
0: Mm-hmm. Λιγότερο κατά 21.000 μαθητές, ναι, τα τελευταία 3 χρόνια.
1: Ακριβώς. Είχαμε καταργήσεις σχολείων, είχαμε γύρω στις 100 καταργήσεις σχολείων, υποβιβασμούς άλλων σχολείων, που σημαίνει ότι μειώθηκαν οι θέσεις των εκπαιδευτικών γιατί δεν υπήρχαν τα παιδιά, ο αριθμός των παιδιών για να καλυφθεί, και αυτό σημαίνει αερημοποίηση, σημαίνει ταλαιπωρία για τα παιδιά, αυτό που γνωρίζουμε όλοι. Είναι ένα πρόβλημα που πρέπει κάπως να το αντιμετωπίσει η χώρα, μάλλον με ένα συνενετικό τρόπο, διότι συνήθως τα μεγάλα προβλήματα και τα μεγάλα προβλήματα αποτελούν πεδίο πολιτικής αντιπαράθεσης.
0: Ναι. Πόσα σχολεία έχουν συγχωρευτεί, Απόστολε, τα τελευταία χρόνια?
1: Οι συγχωνεύσεις είναι σε 46 δημοτικών στην τριετία και 253 νηπιαγωγείων. Mm-hmm. Συγχωνεύτηκαν δηλαδή κάπως τα μισά, 120 νηπιαγωγεία έφτασαν, μειώθηκαν και 23 δημοτικά.
0: Ναι, αυτό σημαίνει δηλαδή τώρα ότι στην περιφέρεια, ας πούμε, εκεί που τα παιδιά ξέραν ότι θα πάνε στο σχολείο του χωριού τους ή της κομμόπολης τους, τώρα θα χρειαστεί να μπουν στη διαδικασία μαζί με τους γονείς να κάνουν χιλιόμετρα για να πάνε στο, επειδή το σχολείο τους έκλεισε ή συγχωνεύθηκε, να πάνε κάπου πιο μακριά. Αυτό θα το δούμε να συμβαίνει δηλαδή από την αρχή.
1: Αυτό συμβαίνει. Είναι ή πιο μακριά ή να μεταφερθούν, δηλαδή να μετακινηθούν σε άλλο τόπο ο δικός. Ή σε περίπτωση που υπάρχουν δύο σχολεία, να μειωθεί ή να υπάρχει ένα μόνο σχολείο. Mm-hmm. Είναι ένα θέμα το οποίο λέει το Υπουργείο Παιδείας, το εμφανίζει σαν σαν ένα εξορθολογισμό, βάζει τάξη. Και όντως μπορεί αυτό να συμβαίνει, γιατί δηλαδή μια θετική επίπτωση είναι να αξιοποιείται καλύτερα το εκπαιδευτικό προσωπικό, να μην υπάρχουν δηλαδή σχολεία με λίγα παιδιά και πολλούς χρεωμένους. Ναι. Εκπαιδευτικούς. Απ' την άλλη, θα πρέπει, ξέρεις, να δούμε και γιατί μπαίνει αυτό το λουκέτο και τι σημαίνει αυτό για τα παιδιά, να υπάρχουν καλές υπηρεσίες από την πλευρά της περιφέρειας που είναι αρμόδια για τη μεταφορά των παιδιών. Είναι ένα ζήτημα το οποίο δεν μπορεί να το αντιμετωπίσει μόνο το Υπουργείο Παιδείας, είναι μια ευρύτερη πολιτική που θα αποκριθούν και τα συναρμόδια Υπουργεία να κάνουν, θα θέσουν τις προτάσεις του τους και κονδύλια.
0: Καλά.
1: Κοίτα,
0: συζητάμε έτσι κι αλλιώς αντιφατικά σε πάρα πολλά πράγματα. Δηλαδή, από τη μία συζητάμε για το δημογραφικό, για τα παιδιά. Τώρα συζητάμε κυρίως για την πρωτοβάθμια, φαντάζομαι. Αλλά ναι. Όπως λες κι εσύ, κάποια στιγμή θα το δούμε και στη δευτεροβάθμια αυτό να συμβαίνει.
1: Ναι, ναι, σαφώς, Κατερίνα μου. Είναι, αλλά η πρωτοβάθμια είναι το εισαγωγικό σκαλοπάτι. Ναι. Δηλαδή, αν το δούμε στη δευτεροβάθμια, θα σημαίνει ότι το έχουμε δει πριν από 6 χρόνια στην πρωτοβάθμια για να διανύσει την πορεία του.
0: Άρα λέμε, δίνουμε κίνητρα στον κόσμο να φύγει από την πόλη, να πάει στο χωριό. Και μετά του λέμε μάζεψε τα και φύγε, πήγαινε να βρεις, να μείνεις εκεί που θα πάει σχολείο για το παιδί σου. Δηλαδή αυτό, γι' αυτό λέω ότι είναι μια αντιφατική κουβέντα αυτή που κάνουμε.
1: Ακριβώς.
0: Να σε ρωτήσω κάτι. Αυτό το οποίο συζητάμε, πόσο αφορά τα μεγάλα αστικά κέντρα, την Αττική, ας πούμε.
1: Νομίζω ότι περισσότερο οι συγχωνεύσεις τα αφορά, αλλά περισσότερο οι συγχωνεύσεις είναι, πώς να το πω, τεχνικού χαρακτήρα. Δηλαδή μπορεί να υπάρχει κάποιο σχολείο το οποίο ήταν σε αναστολή γιατί δεν είχε λειτουργήσει, ή δεν είναι ότι δεν υπάρχουν παιδιά στην Αττική και κάποιο σχολείο δεν θα λειτουργήσει, αλλά μπορεί να ήταν πολύ μικρό πριν από 3 χρόνια και μετά τελικά να αποφασίστηκε να μεταφερθεί, να συγχωνευτεί με κάποιο άλλο το οποίο δεν απέχει και πάρα πολύ από το πρώτο σχολείο. Mm-hmm. Το βασικό είναι όμως ότι υπάρχουν, αν δεις στον κατάλογο, αν φιλομετρήσει κάποιος στον κατάλογο των σχολείων που καταργούνται, ότι υπάρχουν σχολεία και σε μεγάλες σε περιοχές όπως είναι η Άφης, θα θυμάμαι, όπως είναι η Κοζάνη, το Βελβεντό. Δεν είναι δηλαδή μόνο εκεί είναι το πρόβλημα. Στην Αθήνα μπορεί να είναι σε κάποια περιοχή της Ανατολικής Αττικής, που στην Αττική εννοώ, μπορεί να είναι στην Ανατολική Αττική και να είναι τεχνικοί λόγοι περισσότερο μιας συγχώνευσης.
0: Πάντως μου περιγράφουν μια εικόνα, θα πας σε δημόσιο σχολείο, θα δεις το τμήμα να είναι 15 παιδιά, θα πας σε ιδιωτικό θα είναι 25 παιδιά. Δηλαδή αυτό που συνέβαινε το αντίστροφο πριν από κάποια χρόνια. Τώρα πια τα τμήματα είναι πολύ πιο μικρά. Ή το άλλο, δεν ξέρω αν το έχεις υπόψη σου. Θες να πας το παιδί σου να το γράψεις σε ένα σχολείο. Έχεις 2 σχολεία κοντά στη γειτονιά, αλλά έχεις ακούσει ότι το ένα από τα 2 είναι καλύτερο. Και εκεί που κάποτε έπρεπε να έχεις ένα γνωστό να μπορέσεις να πάρεις τη μεταγραφή για το καλύτερο γειτονικό σχολείο, τώρα είναι πάρα πολύ εύκολο να σε τραβήξει μόνο του το σχολείο, γιατί και τα σχολεία μαθητές θέλουν. Φαντάζομαι ότι υπάρχουν προγράμματα, φαντάζομαι ότι υπάρχουν διαδικασίες αξιολόγησης. Θέλουν να δείχνουν ότι με παρουσιάζουν έργο, αλλά για να το παρουσιάσουν πρέπει να έχουν μαθητές.
1: Έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό που το μεταφέρεις σαν μια εμπειρία από ανθρώπους που μιλάς. Νομίζω ότι ισχύει. Βεβαίως, θα ήθελα να σου βάλω και μια άλλη παράμετρο που ίσως. Ξέρεις, αν είναι να πλακώνονται εντός εισαγωγικών, ας πούμε, επιτρέψεις εσύ και οι ακροατές τη λέξη 2 σχολεία για μαθητές. Αν κάποιος γονέας θέλει να πάει στο καλύτερο, νομίζω ότι αν το παιδί διοικητικά είναι στο άλλο, δεν θα το επιτρέψει στο άλλο να πάρει τη μεταγραφή.
0: Ναι.
1: Κατάλαβες το σχήμα.
0: Γίνεται, ναι.
1: Αλλά βλέπουμε ότι τα σχολεία και τα ίδια, για να μην χάσουν μαθητές και άρα για να μην χάσουν εκπαιδευτικούς και θέσεις, δεν επιτρέπουν εύκολα να πάει ένα παιδί σε ένα διαφορετικό σχολείο πέραν τη διοικητική.
0: Εκεί που κάποτε θα κάναν και τα στραβά μάτια, ας
1: πούμε. Ναι, ακριβώς.
0: Βέβαια, πάντα επιστρατεύεται η φαντασία του γονέα που κάτι θα σκεφτεί, κάπως θα μπορέσει να το κάνει. Δεν ξέρω τι να πω.
1: Ίσως ένα λογαριασμό από ένα άλλο σπίτι, δεν ξέρω.
0: Αυτά γίνονται πάντως. Γίνονται.
1: Γίνονται, φυσικά και γίνονται.
0: Γιατί η φήμη εξακολουθεί να έχει τεράστια δύναμη. Έτσι, όταν θα ακούσει ότι αυτό φημολογεί ότι είναι καλύτερο σχολείο, ότι έχει καλύτερα προγράμματα, γιατί μιλάμε τώρα για σχολεία που μπορεί να απέχουν στην πραγματικότητα πόσο, τίποτα μεταξύ τους, αλλά όλα αυτά που ακούμε νομίζω μας έχουν κάνει πια περισσότερο καχύποπτους.
1: Ναι, δεν έχεις καθόλου, δεν είναι καθόλου μετέωρο αυτό που λες, έχεις απόλυτο δίκιο.
0: Λοιπόν, άρα το δημογραφικό έρχεται να βάλει και φέτος λουκέτα σε σχολεία, να αλλάξει τον εκπαιδευτικό χάρτη από το Υπουργείο. Τι λένε, τι μέτρα σκοπεύουν να αλλάξουν? Πεις, μπορεί να το αλλάξει αυτό μόνο του το Υπουργείο Παιδείας? Προφανώς και όχι, αλλά υπάρχει κάτι που μαθαίνεις εσύ ως αντίδραση από στελέχη?
1: Το έθεσε σωστά. Δεν είναι τόσο το θέμα του Υπουργείου Παιδείας. Είναι μια ευρύτερη κυβερνητική πολιτική που πρέπει να υπάρξει, μια στρατηγική. Το Υπουργείο Παιδείας δέχεται δεν μπορεί να κάνει. Λέει ότι... κοίταξε, το μόνο που μπορώ να σου πω από σαν ένα ακαδημαϊκό επιχείρημα είναι το εξής, ότι κάποιοι εκπαιδευτικοί λένε στους γονείς, και πιθανότητα να έχουν δει και ίσως είναι θέμα ρεπορτάζ, ότι okay, θέλεις να μείνεις στην περιοχή σου, αλλά ένα σχολείο με 10 παιδιά, τα οποία είναι και διαφορετικές ηλικίες, και άρα το ένα πάει στην πρώτη τάξη, το άλλο στη Δευτέρα ή στην Τρίτη ή στην Έκτη, δεν είναι σωστό. Καλύτερα να πας το παιδί και να σε ένα σχολείο με πολύ περισσότερα παιδιά. Πρώτον, διότι κοινωνικοποιείται περισσότερο, και βεβαίως είναι και διαφορετικό το εκπαιδευτικό περιβάλλον. Υπάρχει ένας ανταγωνισμός, ένας υγιής, ας πούμε, συναγωνισμός, άμυλα μέσα στο σχολείο. Τα παιδιά λειτουργούν αλλιώς, δεν είναι μόνα τους. Είναι δηλαδή το λένε, ας πούμε, από το Υπουργείο Παιδείας και εκπαιδευτικοί, ότι εντάξει, είναι πρόβλημα το δημογραφικό, αλλά απ' την άλλη δεν είναι και σωστό να κρατάμε ένα σχολείο με 10 παιδιά. Μάλιστα. Σε όλες τις τάξεις, γιατί είναι καλύτερο και για τα ίδια τα παιδιά, τους μαθητές, να σπουδάσουν, να φοιτήσουν σε ένα μεγαλύτερο σχολείο.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, Απόστολε, σε ευχαριστούμε πολύ. Είναι στη γραμμή ο Απόστολος? Είναι στη γραμμή. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε. Θα τα λέμε και αυτή τη νέα σεζόν εδώ στον Sky και τους 100,3. Ο Απόστολος Λακασάς, κυρίες και κύριοι, εκπαιδευτικό ρεπορτάζ, χρόνια τώρα, ο καλύτερος στην Καθημερινή. Λοιπόν, και την ίδια ώρα διαβάζω, σήμερα το διαβάζω στην Καθημερινή, ο Σταύρος Παπαντονίου, για την αποκέντρωση. Θα ακούσουμε για την αποκέντρωση. Σε λίγο καιρό, όπως σήμερα, θα ακούσουμε τα μέτρα που θα λάβει η κυβέρνηση προκειμένου να ενισχύσει τα ορεινά χωριά. Υπάρχει μια νέα πλατφόρμα, αποκέντρωση.gov.gr. Θα μπορεί ο πολίτης να ενημερώνεται για τις υποδομές που υπάρχουν σε κάθε περιοχή και θα έχει πρόσβαση και στις προσφερόμενες θέσεις εργασίας. Αυτό θέλω πάρα πολύ να το δω, προσωπικό το ενδιαφέρον. Σχολείο μπορεί να μην έχει, αλλά... Είπαμε, κάποια πράγματα πρέπει να γίνονται ουσιαστικά, όχι επικοινωνιακά. Αλλά πρώτα θα ακούσουμε και μετά θα βαθμολογήσουμε. Ο κύριος Ανάση Κοντογιώργης το έχει αναλάβει. Στο τελευταίο Υπουργικό Συμβούλιο παρουσίασε την κυβερνητική στρατηγική με ορίζοντα 2030, περιφέρεια 2030. Αφορά τα βουνά μας, τα ορεινά χωριά μας, αφορά τα νησιά μας, τις ακριτικές περιοχές. Η Ελλάδα, παρότι λόγω θάλασσας θεωρείται νησιωτική χώρα, είναι ταυτόχρονα, δεν το ξέρα, η δεύτερη πιο ορεινή χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και η τρίτη πιο ορεινή χώρα σε ολόκληρη την Ευρώπη. Επομένως, ιδρύεται αυτή η ειδική γραμματεία ορεινών περιοχών που έχει στόχο να ενισχύσει τα ορεινά χωριά, και το σχέδιο θα παρουσιαστεί μετά τη ΔΕΔ σε ειδική συνέντευξη τύπου. Ένα δις. Αυτό είναι το ποσό που σκοπεύει η κυβέρνηση να διαθέσει για να δημιουργήσει κίνητρα για την μετεγκατάσταση πολιτών σε αυτές τις περιοχές. Και έχουμε κάποιες ιστορίες που την σεζόν που πέρασε τις ακούσαμε και τις ξανακούσαμε, τα φουρνά Βρετανίας και άλλες τέτοιες ιστορίες. Και βέβαια σε τοπικό επίπεδο πάρα πολλοί δήμοι οι οποίοι αποφάσισαν να δώσουν κίνητρα, λεφτά ως επιτοπλίστων, στον κόσμο που θέλει να αφήσει τα μεγάλα αστικά κέντρα, να μην έχει αυτά τα προβλήματα που θα έχουμε και εμείς σε λίγο καιρό, με το που ανοίξουν τα σχολεία ή κίνηση και δεν ξέρω ό,τι άλλο, και να επιστρέψουν σε μια πιο ήρεμη και πιο ποιοτική ζωή. Δεν μπορείς βεβαίως να τα έχεις όλα. Και το λέω αυτό γιατί εμείς που μισούμε την αστιφιλία και λέμε και γκρινιάζουμε πώς κακοπερνάμε στη μεγάλη πόλη, στο μεγάλο χωριό, αν μας αφήσεις έτσι όπως είμαστε συνηθισμένοι σε μια μικρή πόλη της περιφέρειας, μια κατάθλιψη την έχουμε στο τσεπάκι. Γιατί και εκεί υπάρχουν άλλα που δεν τα έχουμε λύσει, όσο και αν θέλουμε να λέμε ότι έχουμε προοδεύσει. Πολλά στερεοτυπικά πράγματα τα οποία εξακολουθούν να βασανίζουν τον κόσμο στα μικρά χωριά, που δεν μπορεί τόσο εύκολα να κινηθεί όσο εμείς εδώ στις μεγάλες τις πόλεις.

Και λέει ο Νικόλας, το οξύμορο είναι ότι στην ειδική αγωγή στηβάζονται χωρίς αίθουσες και χωρίς χώρους που είναι αναγκαία για παιδιά με ειδικές ανάγκες. Μας ακούει από το Ηράκλειο της Κρήτης. Αφήστε τώρα, μην ανοίξουμε αυτή τη συζήτηση, γιατί δεν έχει τέλος. Αν αρχίσουμε και αθροίζουμε τα οξύμορα και το πόσο αντιφατικοί είμαστε σε πράγματα τα οποία λέμε και στο τι, το τι εν τέλει κάνουμε, θα πάει πολύ μακριά η βαλίτσα και όχι τίποτα άλλο, δεν έχουμε και χρόνο. Σε λίγο έρχεται ο Νίκος, να κάπου τον πήρε το μάτι μου, έρχεται με το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3. Και αφού συζητάμε για την πόλη, να και μια ένσταση σε σχέση με αυτό που σας ανέφερα νωρίτερα για τα φωτοβολταϊκά, λέει ο Σωτήρης, στο αισθητικό χάος του ελληνικού τοπίου, ανεπανάληπτο. Τα έχουμε πει αυτά, ψάξτε λίγο να δείτε, το έχει γράψει ο Δημήτρης Ρεγόπουλος καταπληκτικά στην Καθημερινή. Φανταστείτε και τα φωτοβολταϊκά, σκεφτείτε τα μπαλκόνια των αστικών πολυκατοικιών, μια παρανοϊκή απόφαση ακραίου λαϊκισμού χωρίς να σκεφτεί την αισθητική επιβάρυνση του ήδη υποβαθμισμένου αστικού τοπίου. Ωραία το λέτε, συμφωνώ απολύτως μαζί σας, απλώς κάποιος άλλος θα σου πει δεν βγαίνω, άρα... Φαντάζομαι βέβαια κάπου τα έχουν ρυθμίσει όλα αυτά, υπάρχει τρόπος να συνυπάρχει και το αισθητικό και το πρακτικό. Δεν φαντάζομαι, δεν μπορεί να είναι και τόσο δύσκολο. Λοιπόν, εμείς θα τα ξαναπούμε την ερχόμενη Δευτέρα στην ώρα μας. Θα μου επιτρέψετε να απουσιάσω δύο μέρες. Έρχεται ο Νίκος Ανδρίτσος, ο Μινάς Τσαμόπουλος θα είναι παρέα σας αύριο και μεθαύριο, 6 με 8. Από Δευτέρα βλέπουμε. Μέχρι να τα ξαναπούμε, να είστε όλοι καλά, να προσέχετε. Γεια σας.

0: είστε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Τι παίζεις εκεί?
2: Δωροστροφό της Novibet.
1: Δωροτροχό?
2: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
1: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
3: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Αφιγραντήρες Μόρις. Πέμπτης γενιάς. Κάνει τη διαφορά. Αθόρυβα. Με τεχνολογία της Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Morris και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
5: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε.

0: Συμμετέχουν αφιλοκερδώς Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Η ώρα είναι 8.

Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είμαι ο Νίκος Ανδρίτσος και ακούτε το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Παναγιώτης Παπακαλούσης, στην παραγωγή ο Θανάσης Καραγιάννης και στο τηλεφωνικό κέντρο σας απαντάει η Ρούλα Βρετάκου. Είναι 8 και 1 πρώτο λεπτό και αυτές είναι οι σημαντικότερες εξελίξεις της ημέρας έως αυτήν την ώρα. Η Ελλάδα θα κινηθεί με βάση όσα προβλέπει το Διεθνές Δίκαιο και το Δίκαιο της Θάλασσας, ξεκαθάρισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, απαντώντας στην Άγκυρα, η οποία ζητά ενημέρωση για τις έρευνες που προβλέπονται για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου. Το έργο θα προχωρήσει σύμφωνα με τον σχεδιασμό, τόνισε ο κύριος Μαρινάκης. Επανέλαβε ότι υπάρχει κοινή βούληση για την υλοποίηση της διασύνδεσης, υπογραμμίζοντας και τον ευρωπαϊκό χαρακτήρα του έργου. Πρόσθεσε πως Κύπρος, Ελλάδα και Γαλλία έχουν εκφράσει τη βούλησή τους να προχωρήσει αυτό το έργο. Τη συμφωνία για την αγορά δύο σύγχρονων φρεγατών Μπεργαμίνη ανακοίνωσε σήμερα το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Την 3η 8 Σεπτεμβρίου θα υπογραφεί στη Ρώμη η σχετική εφαρμοστική ρύθμιση για την απόκτηση των δύο Ιταλικών φρεγατών, παρουσία του Υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια, του Ιταλού ομολόγου του Γκουίντο Κροσέτο και των αρχηγών ναυτικού των δύο χωρών. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Υπουργείου, η απόκτηση δύο ακόμα φρεγατών δημιουργεί ένα πολεμικό ναυτικό με μονάδες κρούσης υψηλών δυνατοτήτων που διαφυλάσσουν την κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας μας τόσο στο Αιγαίο όσο και στην Ανατολική Μεσόγειο. Την Παρασκευή ολοκληρώνεται η καταβολή των νέων συντάξεων χειρίας μετά την οριστική κατάργηση των περικοπών Κατρούγκαλου, όπως τονίζει ο Πρωθυπουργός σε ανάρτησή του στο Facebook. Σύμφωνα με τον κύριο Μητσοτάκη, συνολικά 8.500 δικαιούχοι θα δουν τις συντάξεις τους να αυξάνονται σημαντικά μέχρι και στα επίπεδα πρώτης περικοπής που υπέστησαν. Επίσης, στην ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός υπογραμμίζει πως περίπου 75.000 συνταξιούχοι δεν θα χρειαστεί να επιστρέψουν αναδρομικά ούτε ένα ευρώ, ενώ επισημαίνει ότι θα διατηρηθούν οι δύο εθνικές συντάξεις για τους 122.000 συνταξιούχους που τις λαμβάνουν. Οι Έλληνες συνταξιούχοι ούτε λοτοφάγοι είναι ούτε αμνησία έχουν, σχολίασε ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟ Κώστας Τσουκαλάς. Κατηγόρησε τον Πρωθυπουργό ότι ξεχνά σκόπιμα να αναφέρει στην ανάρτησή του πως η δική του κυβέρνηση υπερασπίστηκε τον νόμο Κατρούγκαλου στο Συμβούλιο της Επικρατείας, αντιδικώντας με τους συλλόγους συνταξιούχων. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις στην πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι σε χαμηλή βλάστηση στην τοπική κοινότητα Παρασκευής του Δήμου Δεσκάτης Γρεβενών. Επιχειρούν 50 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων τμήματων και 16 οχήματα, 3 ελικόπτερα και 2 αεροσκάφη. Καλύτερη είναι η εικόνα της πυρκαγιάς που ξέσπασε λίγο πριν από τις 5 το απόγευμα σε χαμηλή βλάστηση στο νεοχώρι Πρέβεζας κοντά σε κατοικημένη περιοχή. Υπό πλήρη έλεγχο τέθηκε νωρίτερα η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στην κάτω Δαμάστα Αυθιώτιδας. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για αύριο σε Αττική, Εύβοια, Κρήτη, Κυκλάδες, Χίο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία, Λέρο, Κάλυμνο, Κο και Κάρπαθο. Τραγωδία το μεσημέρι στο χωριό Διαλαμπή στη Ροδόπη, όπου ένας 53χρονος τραυμάτισε θανάσιμα με μαχαίρι την 44χρονη σύζυγό του και στη συνέχεια προσπάθησε να βάλει τέλος στη ζωή του. Ο δράστης φαίνεται πως είχε απασχολήσει ξανά τις αρχές πριν από 4 χρόνια, όταν η σύζυγός του τον είχε καταγγείλει στο Ηράκλειο Κρήτης για ενδοοικογενειακή απειλή. Το ζευγάρι αλβανικής καταγωγής έχει 3 παιδιά, το ένα ανήλικο.
Εκτός συνόρων στο Νεπάλ, τουλάχιστον 95 άνθρωποι έχασαν σήμερα τη ζωή τους, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό των αρχών, από τις πλημμύρες που έπληξαν περιοχές στο βόρειο τμήμα της χώρας, κοντά στα σύνορα με το Θιβέτ. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Τουρισμού της χώρας, μόνο οι τουρίστες που αγνοούνται αγγίζουν τους 384. Τουλάχιστον 3 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 265 αγνοούνται από την κατολίσθηση λάσπης στο Θιβέτ, σύμφωνα με τις αρχές. Ποσό άνω των 16 δισεκατομμυρίων δολαρίων θα καταβάλει η μητρική εταιρεία του Facebook και του Instagram, η οποία κατέληξε σήμερα σε έναν φιλικό διακανονισμό με 29 αμερικανικές πολιτείες για να βάλει τέλος στη δίκη στην οποία οδηγήθηκε με την κατηγορία του εθισμού ανηλίκων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Δέχτηκε επίσης να προχωρήσει σε σημαντικές αλλαγές στην προσαρμογή και στη ρύθμιση των προϊόντων της για τους χρήστες νεαρής ηλικίας. Μεταξύ άλλων, η συμφωνία προβλέπει την εγκατάσταση προεπιλεγμένης νυχτερινής λειτουργίας που θα μπλοκάρει την πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της Meta από τα μεσάνυχτα μέχρι τις 6 το πρωί. Οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν σήμερα ότι επιτεύχθηκαν ορισμένες συμφωνίες με το Ομάν σχετικά με τη διαχείριση των στενών του Ορμούζ, συμπεριλαμβανομένης της κατανομής των εσόδων από την αυσιπλοεία στη θαλάσσια οδό, τονίζοντας ωστόσο ότι τα στενά δεν θα ανοίξουν ξανά αν οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν αποδεχθούν τους όρους της συμφωνίας αυτής. Στην εσωτερική επικαιρότητα και πάλι, 3 θανατηφόρα τροχαία σημειώθηκαν από χθες το βράδυ στη χώρα μας. Στην Κάλυμνο έχασε τα ξημερώματα τη ζωή του ομογενής από την Αυστραλία ηλικίας 21 ετών. Σύμφωνα με την ενημέρωση της αστυνομίας, τον εντόπισε περιπολικό πεσμένο στο οδόστρωμα νωρίς το πρωί, ενώ σε κοντινή απόσταση βρέθηκε η μοτοσικλέτα που οδηγούσε. Άλλο ένα θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε το πρωί στην περιοχή της Μεταμόρφωσης, όταν έχασε τη ζωή του 58χρονος μοτοσυκλετιστής, ο οποίος προσέκρουσε σε πινακίδα στην Αθηνών Λαμίας. Στην Κρήτη, στην Εθνική Οδό Ηρακλείου Μυρών, συγκρούστηκε γιοταχή με φορτηγό αυτοκίνητο με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα ο ηλικιωμένος οδηγός του αγροτικού. Τραυματίστηκαν επίσης η συνοδηγός στο αγροτικό και ο οδηγός του άλλου οχήματος. Από αύριο έως την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιούνται οι εγγραφές των πρωτοετών φοιτητών στα πανεπιστήμια της Επικράτειας. Η διαδικασία θα γίνεται ηλεκτρονικά μέσω του πληροφοριακού συστήματος ηλεκτρονικών εγγραφών του Υπουργείου Παιδείας. Άνοιξε σήμερα ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή νέων αιτήσεων στο πρόγραμμα Προσωπικός Βοηθός για άτομα με αναπηρία, το οποίο καθιερώθηκε ως μόνιμη υπηρεσία εθνικής εμβέλειας. Στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετέχουν άτομα με κινητική, νοητική, αναπτυξιακή, αισθητική υπηρεσία εθνικής εμβέλειας. Στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετέχουν άτομα με κινητική, νοητική, αναπτυξιακή, αισθητηριακή ή ψυχική αναπηρία. Διαβάστε περισσότερα στο

0: Νωρίτερα, σε 6 συλλήψεις βούλγαρων οπαδών προχώρησαν αστυνομικοί στο πλαίσιο των προελέγχων που έγιναν εν ώψη της αναμέτρησης της ΑΕΚ με την Λεύσκη. Οι συλλήψεις έγιναν στα δύο Διαφυδνών και Ελευσίνας και στην κατοχή των οπαδών βρέθηκαν σουγιάδες και ένα μαχαίρι. Και πολύ σύντομα ο καιρός, γενικά αίθριος, προβλέπεται αύριο Πέμπτη εδώ στην Αττική, έως 38 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 36 βαθμούς η μέγιστη στη Θεσσαλονίκη. Είναι 8 και 11 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στον Sky για την αναλυτική βραδινή σας ενημέρωση και στο πρώτο μας θέμα απόψε, ανυπολόγιστες καταστροφές και εικόνες βιβλικής καταστροφής άφησαν πίσω τους οι φωνικές πλημμύρες στο Νεπάλ. Οι νεκροί είναι δεκάδες, ενώ αυτό που τρομάζει είναι ο αριθμός των αγνοουμένων, μεταξύ των οποίων περίπου 300 τουρίστες. Τα σωστικά συνεργεία αναζητούν επιζώντες και ο χρόνος μετρά. Αντίστροφα, πρόκειται για την χειρότερη φυσική καταστροφή στο Νεπάλ από το 2015. Πάμε να τα ακούσουμε όλα αναλυτικά στο ρεπορτάζ που επιμελήθηκε ο Ισάκ Τριανταφυλλίδης.
1: Μέσα σε δευτερόλεπτα, ένας τεράστιος χύμαρος ξεπερνά το κτίριο του συνοριακού περάσματος Γκυρόγκ και το σκεπάζει ολόκληρο. Κανένα ίχνος πλέον από τους δεκάδες ανθρώπους που έτρεχαν για να ξεφύγουν. Φωνάζοντας για βοήθεια, έντρομοι κάτοικοι τρέχουν προς μια πλαγιά για να σωθούν. Πίσω τους, ένα τεράστιο καφέ κύμα ξεχύνεται στην κοιλάδα, σκεπάζει τα χαμηλότερα κτίσματα και παρασύρει ανθρώπους στο πέρασμά του. Συγκλονιστικά ντοκουμέντα από τα σύνορα του βόρειου Νεπάλ με το Θιβέτ, όπου φωνικές πλημμύρες ισοπεδώνουν ολόκληρες κοιλάδες. Κάμερα ασφαλείας καταγράφει τη στιγμή που ο τεράστιος όγκος φερτών υλικών πέφτει πάνω σε ένα κτίριο και διαλύει το υπέργειο πάρκινγκ με τα λεωφορεία στο συνοριακό πέρασμα. Οι άνθρωποι που προσπαθούν να σωθούν διακρίνονται να εξαφανίζονται στα ορμητικά νερά. Οι νεκροί πλησιάζουν πλέον τους 100 και εκατοντάδες άνθρωποι αγνοούνται ανάμεσά τους πολλοί ξένοι τουρίστες.
0: Έσπασε ολόκληρο το φράγμα. Έσπασε το φράγμα στην Κίνα και έρχεται όλο το νερό.
1: Στα έντρομα μάτια των κατοίκων, γέφυρες διαλύονται η μία μετά την άλλη, καθώς ο ποταμός Τρισούλη κατεβάζει τεράστιες ποσότητες φερτών υλικών που χτυπούν με σφοδρότητα τις κατασκευές. Χωριά θάβονται κάτω από τη λάσπη, ενώ η καταστροφή φτάνει ακόμη και στα μεγάλα υδροηλεκτρικά έργα, όπου εργαζόμενοι βρίσκονται μεταξύ των αγνοωμένων. Στις όχθες του Μποτε Κόσι, κτίρια βυθίζονται, οικισμοί εξαφανίζονται. Οι πρώτες εκτιμήσεις δείχνουν ότι μια τεράστια κατολίσθηση πάγου και βράχων βρίσκεται πίσω από το καταστροφικό πλημμυρικό κύμα.
2: They were talking about hearing a roaring sound like an explosion, where within seconds they saw tons of water gushing through the mountains and valleys.
0: Μέσα σε δευτερόλεπτα είδαμε τόνους νερούς να έρχονται. Κανείς δεν μπορούσε να καταλάβει τι είχε συμβεί, καθώς δεν είχαν προηγηθεί έντονες βροχοπτώσεις.
1: Ενώ οι επιχειρήσεις έρευνας συνεχίζονται σε εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες.
0: Πάμε τώρα να ακούσουμε όλα τα νεότερα που έρχονται και τις τελευταίες πληροφορίες από το Νεπάλ. Η Χρύσα Τσίχλη, πριν από λίγο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky, στη Λένα Φλιτζάνη.
3: Επισήμως οι νεκροί σε Νεπάλ και Θιβέτ έχουν φτάσει στους 98. Ώρα με την ώρα όμως αυτός ο αριθμός αυξάνεται, καθώς είναι τεράστιο το μέγεθος της καταστροφής και εκατοντάδες οι αγνοούμενοι. Σύμφωνα με την αστυνομία του Νεπάλ, αυτή τη στιγμή μόνο οι τουρίστες που αγνοούνται φτάνουν τους 570, οι 466 από αυτούς είναι ξένοι υπήκοοι. Ήδη το Ιταλικό Υπουργείο Εξωτερικών αναφέρει ότι στην περιοχή αγνοούνται και 90 Ιταλοί πολίτες. 250 είναι οι αγνοούμενοι στο Θιβέτ, σύμφωνα με τις Κινέζικες αρχές.
4: Ένα φαινόμενο με μία ορμή, το βλέπουμε και στις εικόνες μας, που παρασένει τα πάντα και αυτό αποτυπώνεται σε όλα τα οπτικά ντοκουμέντα και μάλλον, ξαναλέω με πάσα επιφύλαξη, πυροδοτήθηκε από έναν σεισμό που προηγήθηκε, Χρύσα.
3: Μόλις μέσα σε ένα λεπτό, ο χύμαρος λάσπης κατάπιε το συνοριακό πέρασμα μεταξύ Κίνας και Νεπάλ. Είναι ίσως η πιο συγκλονιστική από τις εικόνες που αντικρίσαμε. Εξαφάνισε τις υποδομές και έκανε αδύνατη

0: πιθανότητα διαφυγής για τους πολίτες που βρίσκονταν εκεί. Μιλάμε για εικόνες βιβλικής καταστροφής στο Νεπάλ και πιθανόν να μιλάμε και για ανθρωπιστική κρίση. Στην πλευρά του Θιβέτ, ο Κινέζος πρόεδρος Xi Jinping έδωσε προσωπικά εντολή να κινητοποιηθούν άμεσα όλες οι δυνάμεις που απαιτούνται για τη διάσωση των επιζώντων και για τη μεταφορά βοήθειας, γεγονός που δείχνει, όπως γράφουν τα διεθνή μέσα, τη σοβαρότητα της κατάστασης. Με τη βοήθεια ελικοπτέρων εκαιώνονται χωριά, καθώς είναι αδύνατο να πραγματοποιηθεί η προσέγγιση των πληγέντων με άλλο τρόπο. Ήδη η Ινδία, που επίσης μετρά πολλούς αγνοούμενους, ανακοίνωσε την αποστολή αεροσκάφου στο Νεπάλ με 10 τόνους βοήθειας. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, υπήρχε σεισμός που προκάλεσε μεγάλη καταλύστηση, η οποία έφραξε τον ποταμό Μπότε Κόση. Αυτό δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών του Νεπάλ. Ειδικοί εκτιμούν ότι πρόκειται πιθανότατα για χιονοστιβάδα πάγου και βράχων από παγετώνα, η οποία δημιούργησε ένα φυσικό φράγμα. Όταν αυτό υποχώρησε, τεράστιες ποσότητες νερού απελευθερώθηκαν απότομα και κατέβηκαν με ορμή προς τις χαμηλότερες περιοχές.
1: Στη Ροδόπη θα μεταφερθούμε για τη συνέχεια, όπου δυστυχώς έχουμε άλλη μια γυναικοκτονία με θύμα μια 44χρονη γυναίκα, την οποία σκότωσε ο πρώην σύζυγός της και στη συνέχεια αποπειράθηκε να βάλει τέλος στη ζωή του. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα από τον απεσταλμένο του Sky στον Ίασμο Ροδόπης. Εκεί βρίσκεται ο Δημήτρη Χατζικόρτσου. Να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν λίγο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Sky.
2: Άλλη μία γυναικοκτονία, άλλη μία στιγερή δολοφονία στη Διαλαμπή Ιάσμου, που βρισκόμαστε και εμείς αυτή την ώρα. Λένε και στο διαμέρισμα που βρίσκεται πίσω μου, σημειώθηκε στιγερή αυτή η δολοφονία στη 1.30 η ώρα το μεσημέρι, όταν η 44χρονη βρισκόταν στο διαμέρισμα στο οποίο είχε φτάσει για να γιορτάσει τα γενέθλια, τα 16 γενέθλια της κόρης της 44χρονη, η οποία δούλευε στην Θάσο και έφτασε εδώ για να γιορτάσει μαζί με την κόρη της αυτή την όμορφη ημέρα. Όμως ο 53χρονος, κάτω από αντιευκρίνηση μέχρι αυτή την ώρα συνθήκες, της κατάφερε τουλάχιστον δύο μαχαιριές που της στέρισαν τη ζωή. Επικράτησε αναστάτωση στο σημείο. Κλήθηκε η αστυνομία από το 16χρονο κορίτσι αλλά και τον γιο που βρισκόταν μέσα στο διαμέρισμα εκείνη την ώρα. Έφτασαν εδώ οι αρχές, απέκλεισαν το σημείο και στη συνέχεια διεκόμισαν τον 53χρονο, ο οποίος ακόμη δεν είχε χάσει τη ζωή του, στο Σμανόγλιο νοσοκομείο. Εκεί του παρασύρονται όλες οι πρώτες βοήθειες, καθώς φέρει και αυτό τραύμα με αιχμηρό αντικείμενο, καθώς προσπάθησε να βάλει τέλος στη ζωή του, ενώ κατανάλωσε και καυστικό υγρό. Οι μέχρι τώρα πληροφορίες λένε πως έχει διαφύγει τον κίνδυνο, όμως συνεχίζουν οι γιατροί να τον έχουν υποστενή παρακολούθηση.
3: Η από τραγική πέρα, ηρωνία μια ιστορία. Είναι ακριβώς ότι η γυναίκα αυτή, το θύμα αυτής της δολοφονικής επίθεσης, είχε πάει για τα γενέθλια της κόρης της. Μια γυναίκα, και επειδή θα αναφερθούμε και στο παρελθόν του δράστη, ένα παρελθόν ενδοικογενειακής βίας, Δημήτρη.
2: Ένα παρελθόν με αλλεπάλληλες καταγγελίες για ενδοοικογενειακή βία, για εξύβριση, για απειλή. Συνεχείς καταγγελίες από την γυναίκα τα προηγούμενα χρόνια, τα οποία είχαν οδηγήσει τις αγγελικές αρχές να θέσουν υποστενή ψυχιατρική παρακολούθηση τον 53χρονο, ο οποίος μάλιστα λάμβανε και φαρμακευτική αγωγή. Γι' αυτό τον λόγο τα τελευταία 3 χρόνια ήταν σε διάσταση το ζευγάρι, γι' αυτό είχαν αποφευχθεί όλα αυτά τα φαινόμενα ενδοοικογενειακής βίας. Και όλα αυτά ήταν που κρατούσαν σώα αυτή τη γυναίκα. Δεν έχουμε διευκρινίσει ακόμη και δεν έχει διευκρινιστεί από τις έρευνες των αρχών εάν ήταν οργανωμένο αυτό το έγκλημα. Εάν λοιπόν, εφόσον ήξερε ο 53χρονος ότι θα έρθει εδώ η 44χρονη εν διαστάσει σύντροφός του για τα γενέθλια της κόρης της, προγραμμάτιζε και οργάνωσε το να την δολοφονήσει. Όλα αυτά θα τα διαλευκάνουν οι αρχές που βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη οι έρευνές τους.
1: Αλλάζουμε τώρα θέμα. Προσιλωμένη στο σχέδιο πόντισης του καλωδίου παραμένει η Αθήνα, παρά τις κορώνες της Άγκυρας που ζητά να έχει λόγο στα όσα συμβαίνουν και απαιτεί να δώσει εκείνη την όποια άδεια. Το θέμα της ρητονικής όξυνσης και των όποιων προεκτάσεων φέρνει η χώρα μας ενώπιον του Συμβουλίου των Ευρωπαίων Υπουργών Εξωτερικών, την ώρα που ο Ταγί Περτογάν ακτοξεύει νέες απειλές. Περισσότερα από τη Μαρία Τσιλινίκου.
4: Σε νέες θριαμβευτικές αναφορές στον τουρκικό αιώνα προχώρησε ο Ρετζέπ Ταγί Περντογάν από τις εκδηλώσεις μνήμης για την επέτειο της μάχης του Μαντζικέρτ, στέλνοντας μήνυμα πως η Άγκυρα είναι εκείνη που διαμορφώνει τις εξελίξεις.
1: Όταν ξεκινάμε μια αποστολή, όταν ξεκινάμε ένα μονοπάτι, όταν αναλαμβάνουμε μια εργασία, δένουμε την ουρά του αλόγου μας. Το κάνουμε αυτό για να δείξουμε ότι ό,τι και αν γίνει, δεν θα γυρίσουμε πίσω, ότι θα πάμε μέχρι τέλος. Έτσι, δέσαμε την ουρά του αλόγου μας για να χτίσουμε τον αιώνα της Τουρκίας, ας γνωρίζουν και ας καταλάβουν όλοι, φίλοι και εχθροί, ότι στην περιοχή μας η ιστορία ξαναγράφεται.
4: Της Τουρκίας, η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου, μετά και τις διαβεβαιώσεις της ελληνικής κυβέρνησης, πως το έργο θα προχωρήσει βάσει σχεδιασμού με τη συνδρομή του γαλλικού κολοσσού Meridiam.
5: Οι κανόνες του διεθνούς δικαίου της θάλασσας είναι ακόμα πιο σαφείς και σε ό,τι αφορά την έρευνα και πόντους του καλωδίου και συνολικά. Η Ελλάδα δεν πρόκειται να αποστεί λοιπόν από τους κανόνες αυτούς. Κύπρος, Ελλάδα και Γαλλία έχουν εκπεφρασμένη βούληση, την επαναλαμβάνω και σήμερα από αυτό το βήμα, να προχωρήσει το έργο και από μέρους μας θα κάνουμε ό,τι προβλέπεται και αναλογεί για την πρόοδο του.
4: Τουρκικές πηγές τονίζουν στο Sky πως η Άγκυρα δεν επιδιώκει να παρεμποδίσει την ανάπτυξη διεθνών υποδομών συνδεσιμότητας, αλλά ζητά προκαταβολικά ενημέρωση για οποιαδήποτε δραστηριότητα.
6: Η θέση της είναι ότι όταν προγραμματίζονται δραστηριότητες έρευνας ή πόντισης καλωδίων σε θαλάσσιες περιοχές, επί των οποίων η Τουρκία έχει δηλώσει και διατηρεί κυριαρχικά δικαιώματα και δικαιοδοσία, το κράτος της σημαίας των εμπλεκόμενων πλοίων θα πρέπει πριν από την έναρξη των δραστηριοτήτων αυτών να επικοινωνεί με την Τουρκία μέσω της διπλωματικής οδού, με στόχο να διασφαλίζεται η απαραίτητη συνεργασία, ο συντονισμός και η αποφυγή αλληλοεπικάλυψης ή σύγκρουσης δραστηριοτήτων.
7: Η Ελλάδα δεν πρόκειται να αφήνει αναπάντητη καμία απολύτως πρόκληση και δεν πρόκειται να υποχωρεί σε κανένα ζήτημα που αφορά το εθνικό της συμφέρον και τα εθνικά της δικαιώματα. Τελεία και παύλα. Η έλευση της Meridiam στο έργο σημαίνει ότι το έργο αυτό είναι ασφαλές.
4: Για το ΠΑΣΟΚ, η τουρκική αμφισβήτηση ελληνικών δικαιωμάτων απαιτεί απάντηση.
8: Χρειάζεται αποφασιστικότητα, νυφαλιότητα και έντονη κινητικότητα από την ελληνική διπλωματία, κάτι που δυστυχώς ως τις μέρες μας δεν έχουμε δει.
4: Στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης φέρνει η Ελλάδα το θέμα των τουρκικών προκλήσεων.
1: Η Τουρκία την ίδια ώρα διευρύνει τον στόχο προστασίας στα γαλάζια νερά με τα δύο εθνικά θαλάσσια πάρκα, δεν κατονομάζει ποιους βάζει απέναντι, τους περιγράφει όμως και λέει ότι η ιστορία γράφεται ξανά. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα και τις πληροφορίες του Μανώλη Κωστίδη.
9: Και όταν ο Τούρκος Πρόεδρος λέει ότι στην περιοχή ξαναγράφεται η ιστορία από την Τουρκία, αυτό υποστηρίζει ο ίδιος και αυτός είναι και ο σκοπός του και ο στόχος του, καταλαβαίνουμε το τι σχεδιάζει η Τουρκία. Από εκεί πέρα, ναι, η πόλη του καλωδίου είναι ένα ζήτημα σοβαρό, το οποίο η Τουρκία επιμένει πως χρειάζεται τουλάχιστον μια επικοινωνία μαζί της, μια ενημέρωση. Από την άλλη όμως είναι και τα θαλάσσια πάρκα που κήρυξε η Τουρκία και σύμφωνα πάντα με το Πρακτορείο Ανατολή, με σημερινό δημοσίευμα, δεν είναι δική μας ερμηνεία, ερμηνεία του κρατικού πρακτορείου ειδήσεων που λέει ότι τα θαλάσσια πάρκα που ουσιαστικά περικλούν το Καστελόριζο και το Βόρειο Αιγαίο, ναι μεν προστατεύουν το περιβάλλον, αλλά από την άλλη λέει προστατεύουν και τα δικαιώματα της Τουρκίας στις θάλασσες. Άρα ο σκοπός δεν είναι μόνο η προστασία του περιβάλλοντος, σύμφωνα πάντα με την ερμηνεία του κρατικού πρακτορείου ειδήσεων. Και μιλάω για ερμηνεία, διότι υπάρχουν πολλά ζητήματα. Ένα από αυτά είναι και η σημερινή συγκέντρωση του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στο Μαζικέρ. Το 1971, σήμερα μεγάλη γιορτή για τους Τούρκους, τουλάχιστον αυτό λέγανε σήμερα έτσι και τα λοιπά, ότι νικήσανε το Βυζάντιο και φτάσανε μέχρι το Αιγαίο. Όμως, όταν ο Ερντογάν κάλεσε στη σκηνή, στο βήμα, τον Devlet Bahçeli, τον κυβερνητικό εταιρό, ο εκφωνητής άρχισε να λέει συνθήματα ότι το 1971 κατακτήσαμε την Ανατολία με όραμα το 2071 να κατακτήσουμε τον κόσμο. Μιλάμε για την Ανατολική Τουρκία που με την παρουσία του Ερντογάν λέει η Τουρκία ότι το 2071 έχει σκοπό να κατακτήσει τον κόσμο όπως το 1971. Αυτό ονειρεύονται οι Τούρκοι.
1: Με ακόμα μία συμφωνία, η χώρα μας αναβαθμίζεται και θωρακίζει το πολεμικό ναυτικό. Πλέον στο στόλο θα προσθεθούν δύο σύγχρονες φρεγάτες Φρεμ, κλάσης Μπεργκαμίνη, από την Ιταλία. Πρόκειται για δύο πλοία δοκιμασμένα σε πραγματικές συνθήκες με βαρύ οπλισμό. Να ακούσουμε περισσότερα από τη Μαρία Τσιλινίκου.
4: Νέα σελίδα για το πολεμικό ναυτικό, καθώς ετοιμάζεται να αποκτήσει δύο ιταλικές φρεγάτες τύπου Φρεμ κλάσης Μπεργκαμίνη, δύο πλοία πολλαπλών αποστολών με σημαντικές δυνατότητες.
10: Είναι πάρα πολύ σημαντικό, είναι πάρα πολύ σημαντικό και το γεγονός ότι το πολεμικό ναυτικό έχει πιστοποιήσει την εξαιρετική κατάσταση από ό,τι διαβάζω αυτών των δύο, γιατί έγινε αυτοψία, έτσι.
11: Ναι.
10: Είναι εχέγγυο ότι τα πράγματα θα εξελιχθούν όπως πρέπει.
4: Την πρώτη φρεγάτα προβλέπεται να απολυθεί και να μεταβιβαστεί στην Ελλάδα εντός του πρώτου εξαμήνου του 2028, ενώ η δεύτερη εντός του πρώτου εξαμήνου του 2029. Πρόκειται για δύο πλοία δοκιμασμένα σε πραγματικές συνθήκες, με βαρύ οπλισμό, εκτόπισμα 6.500 τόνων, μήκος 144 μέτρων, πλάτος 19,7 μέτρων και μέγιστης ταχύτητας που υπερβαίνει τους 27 κόμβους. Η Κάρλο Μπεργκαμίνη είναι φρεγάτα γενικής χρήσης. Διαθέτει μεταξύ άλλων ένα ναυτικό πυροβόλο 3 ιντσών και ένα 5 ιντσών, ένα σύστημα εκτόξευσης τορπιλών, δύο κάθετους εκτοξευτές με συνολικά 16 κελιά για πυράβλους. Η Virginio Fasan έχει σχεδιαστεί με κύριο σκοπό την ανθυποβρυχιακή μάχη, διατηρώντας παράλληλα ικανότητες για αποστολές επιφανείας και αντιρρεπορικής άμυνας. Βασική διαφορά είναι το σειρώμενο σόναρ, το οποίο προσφέρει βασική ανίχνευση υποβρυχίων σε αποστάσεις έως 150 χιλιόμετρων, ενώ διαθέτει δύο ναυτικά πυροβόλα 3 ιντσών. Με την εφαρμοστική ρύθμιση που θα υπογραφεί στις 8 Σεπτεμβρίου στη Ρώμη, παρουσία του Έλληνα Υπουργού Εθνικής Άμυνας και του Ιταλού ομολόγου του, καθορίζεται επίσης η εγχώρια βιομηχανική συμμετοχή με την εμπλοκή ελληνικών ναυπηγείων στις εργασίες συντήρησης και προσαρμογής νέων συστημάτων στα πλοία. Οι δύο φρεγάτες τύπου FREM με δυνατότητα πρόκτησης σε πλέον πλοίων μελλοντικά, μαζί με τις τέσσερις Μπελαρά και τον εξυγχρονισμό των φρεγατών MECO, δημιουργεί ένα πολεμικό ναυτικό με μονάδες κρούσης υψηλών δυνατοτήτων.
1: Σε μια άλλη εξέλιξη, επικοδομητική χαρακτηρίζεται η συνάντηση που είχαν σήμερα ο Ελληνοκύπριος ηγέτης Νίκος Χριστοδουλίδης και ο Τουρκοκύπριος Τουφάν Ερχουμάν υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών στην προστατευόμενη περιοχή του ΟΗΕ.
4: Η συνάντηση ξεκίνησε λίγο μετά τις 4 το μεσημέρι και ολοκληρώθηκε στις 7 το απόγευμα. Τα Ηνωμένα Έθνη με ανακοίνωσή τους χαρακτήρισαν τη συνάντηση επικοδομητική, ήταν σε καλό κλίμα και μάλιστα τόνισαν ότι οι δύο ηγέτες συμφώνησαν να εντατικοποιήσουν τις συναντήσεις τους έως και μία φορά την εβδομάδα, αλλά και περισσότερες φορές αν το απαιτούν οι περιστάσεις. Ωστόσο, ο στόχος και των δύο ηγετών είναι η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Αυτοί θέτουν ως ορόσημο, εκεί θα ενημερώσουν τον Αντώνιο Γκουτέρες, τον οποίο τον συνάντησαν τελευταία φορά στις 29 Ιουλίου, να σου θυμίσω, στην Κύπρο, στην Τριμερή. Θα ενημερώσουν για τα επόμενα βήματα, αλλά και για την πρόοδο που έχει σημειωθεί μέχρι εκείνες τις ημέρες. Στόχος οι δύο πλευρές είναι να δουν τελικά εάν θα μπορούν να οδηγηθούν σε μια επίλυση του Κυπριακού αυτού του ευαίσθητου ζητήματος, ενώ στις αρχές Σεπτεμβρίου η προσωπική απεσταλμένη του ΟΗΕ αναμένεται να βρεθεί στην Κύπρο.
1: Και σε αυτό το σημείο θα πάμε σε μια πολύ σύντομη διακοπή και επιστρέφουμε αμέσως μετά.
12: Από το χάος, τη Γαία και τον ουρανό έως τους θεούς του Ολύμπου. Από τον Προμηθέα, τον Ηρακλή και τον Θησέα έως τον Τροϊκό Κύκλο. Από την οργή του Αχιλλέα έως τον Όστο του Οδυσσέα. Ο Άρης Πορτοσάλτε και η Ευγενία Μανολίδου με σημαντικούς καθηγητές φιλολογίας των Πανεπιστημίων Αθηνών και Θεσσαλονίκης αναλύουν τους μύθους των Ελλήνων. Ελληνική μυθολογία, η διαχρονική γλώσσα των μύθων. Τα Σάββατα του Αυγούστου στις 9 το πρωί. Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
13: Τον Αύγουστο, ο Μίκη, ο Γκούφι και οι συναρπαστικές τους περιπέτειες είναι στην Καθημερινή. Κάθε εβδομάδα ένας νέος τόμος από τη συλλογή Disney Editor's Choice. Αυτή την Κυριακή η Αυτοκρατορία των Πάγων. Ένας αδίστακτος δικτάτορας από τη μακρινή παγετωνία απειλεί να καταστρέψει τον κόσμο. Θα τα καταφέρει την Κυριακή με την Καθημερινή.

0: 8 και 29 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι, εδώ είμαστε και πάλι και συνέχεια στο μαγκαζίνο μας. Με ανάρτησή του, ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην οριστική κατάργηση των περικοπών στις συντάξεις χειρίας που προέβλεπε ο νόμος Κατρούγκαλου, κάνοντας λόγο για την αποκατάσταση μιας μεγάλης κοινωνικής αδικίας. Για μισή παροχή κάνουν λόγο τα κόμματα της αντιπολίτευσης και συνεχίζουν το σφυροκόπημα για την ακρίβεια. Ενώ συνέχεια στους προσωπικούς χαρακτηρισμούς για τον Αλέξη Τσίπρα έδωσε και σήμερα ο Άδωνης Γεωργιάδης. Πάμε να τα ακούσουμε όλα αναλυτικά στο ρεπορτάζ που ετοίμασε η Άντζη Κούκη.
1: Στην οριστική κατάργηση των περικοπών Κατρούγκαλου στη συντάξη χειρίας αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός, σημειώνοντας πως πρόκειται για μια κοινωνική αδικία που αποκαταστάθηκε.
2: Συνολικά, 8.500 δικαιούχοι θα δουν τις συντάξεις τους να αυξάνονται σημαντικά μέχρι και στα επίπεδα πρώτης περικοπής που υπέστησαν. Επιπλέον, περίπου 75.000 συνταξιούχοι δεν θα χρειαστεί να επιστρέψουν αναδρομικά ούτε ένα ευρώ. Ενώ 122.000 συνταξιούχοι που έχουν δύο εθνικές συντάξεις, αυτές διατηρούνται κανονικά.
1: Στον Πρωθυπουργό απάντησε η αντιπολίτευση.
3: Μπορεί ο Πρωθυπουργός να δέχτηκε την τελευταία στιγμή την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για κατάργηση των περικοπών του νόμου Κατρούγκαλου, αλλά κανείς δεν ξεχνάει ότι η δική του κυβέρνηση υπερασπίστηκε ένα μόλις χρόνο πριν στο Συμβούλιο της Επικρατείας τον νόμο Κατρούγκαλου.
1: Έχει το θράσος να παρουσιάζει ως παροχή τη μη περικοπή και αυτό εν μέρη των συντάξεων χειρίας.
4: Η συνηθισμένη τακτική της Νέας Δημοκρατίας λίγο πριν τις εκλογές είναι να πετάει ψίχουλα στο τραπέζι.
5: Οι χιλιάδες συνταξιούχοι που δήθεν θα δουν τις συντάξεις τους να αυξάνονται από το 35% στο 70% τελικά δεν είναι παρά μόνο 8.552.
1: Η επιλογή του Αλέξη Τσίπρα να προηγηθεί του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ παραμένει στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης.
6: Έρχεται τώρα ο κύριος Τσίπρας και σπάει αυτή τη σειρά. Λέμε να δεν με νοιάζουν οι κανόνες. Όταν κάποιος αποφασίζει να παραβιάσει τους κανόνες για να κάνει αυτό που τον συμφέρει, ναι, είναι παλιόπαιδο.
7: Είναι στα όρια της θεσμικής απρέπειας του. Δεν είναι τόσο ο Πρωθυπουργός, τον οποίο προσπαθεί να προλάβει ούτως ή άλλως, αλλά ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης.
8: Να μας μιλάει η Νέα Δημοκρατία, η οποία όταν έγινε κυβέρνηση ο Αλέξης Τσίπρας δεν παρέδωσε το Μέγαρο Μαξίμου. Εντάξει.
1: Στην κριτική του Νίκου Παπά για την προώρη αποπληρωμή του χρέους απάντησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
9: Ο κύριος Μητσοτάκης με την προώρη αποπληρωμή του χρέους έχει μια στρατηγική συνέχιση της καριέρας του σε διεθνές επίπεδο.
10: Η Ελλάδα έμαθε να ζει, οι κυβερνήσεις όχι οι πολίτες, δανειζόμενοι από τα παιδιά τα οποία γεννιούνται ή δεν έχουν γεννηθεί ακόμα. Αποφάσισε η κυβέρνηση αυτή να αλλάξει λογική και να μην παραδίδει, να μην παραδώσει όταν έρθει εκείνη η ώρα μία ακόμα πιο χρεωμένη χώρα.
1: Και οι δημοσκοπήσεις ρίχνουν νερό στο μήλο της πολιτικής αντιπαράθεσης.
11: Θυμάστε ποτέ στα χρόνια της μεταπολίτευσης κόμμα που κυβερνά την Ελλάδα 8 χρόνια να είναι αυτό που προηγείται και μάλιστα με πολλές μονάδες ενάντια του δεύτερου?
12: Θα δούμε που θα καταλήξουν και μετά στο τέλος Σεπτεμβρίου, όταν και πια όλα τα κόμματα εν ώψη και αυτής της προεκλογικής δεν θα έχουν παρουσιάσει ενδελεχώς και με πολύ μεγάλη λεπτομέρεια τα προγράμματά του.
13: Η Νέα Δημοκρατία και ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν τα κατάφεραν σε 7 χρόνια. Θα τα καταφέρουν σε 7 μήνες. Mm-hmm. Τρέμουν.
1: Ο Πρωθυπουργός θα βρεθεί αύριο στη Θεσσαλονίκη.
0: Στη Θεσσαλονίκη λοιπόν αύριο ο Πρωθυπουργός εν ώψη της ΔΕΘ με τη Νέα Δημοκρατία να εστιάζει και να βάζει στο επίκεντρο της προεκλογικής καμπάνιας της στη Βόρεια Ελλάδα. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα ο Γιάννης Καντέλης πριν από λίγο στη Λένα Φλιτζάνη.
2: Ο κ. Μητσοτάκης ανεβαίνει αύριο στη Θεσσαλονίκη για συνάντηση με τους παραγωγικούς φορείς αλλά και τα εγγένεια στο μετρό στην Καλαμαριά. Με την άφηξή του όμως στην πόλη, ξεκινά στην ουσία μια εκστρατεία κυβερνητικών στελεχών για τις επόμενες 10 ημέρες στη Βόρεια Ελλάδα. Οι υπουργοί έχουν πάρει εντολή να ανέβουν όλοι στη Βόρεια Ελλάδα, σε διαφορετικούς νομούς ο καθένας, με εξαίρεση τον κύριο Πυριακάκη που μένει στην Αθήνα για ευνόητους λόγους, και σε κάθε επίσκεψή τους να αναφέρονται σε ένα θετικό κυβερνητικό έργο από το Υπουργείο τους που αφορά τις τοπικές κοινωνίες. Γιατί συμβαίνει αυτό? Γιατί, όπως πολύ σωστά είπες, η Νέα Δημοκρατία δέχεται πίεση εκ δεξιών και θέλει να αντιμετωπίσει αυτή την πίεση και προφανώς να συσπυρώσει και τους ψηφοφόρους της.
14: Και το γιατί δέχεται αυτή την πίεση αποτυπώνεται στους αριθμούς. Νομίζω καλύτερα να δούμε τις κάρτες για να καταλάβουμε κιόλας ποιο είναι το πρόβλημα εκεί πέρα.
2: Ένα πρόβλημα που φαίνεται να παραμένει, πρέπει να σου πω. Εδώ έχουμε συγκρίνει τις εθνικές εκλογές του Ιουνίου του 2023 και το τι έλαβε ένα χρόνο αργότερα η Νέα Δημοκρατία σε ευρωεκλογές του 2024. Πρώτη, Α Θεσσαλονίκης, 35,28. Τα κόμματα στα δεξιά της, Ελληνική Λύση, Νίκης, Παρτιάτες και Φωνή Λογικής, 18,99%. Ένα χρόνο αργότερα, 24,33% η Νέα Δημοκρατία.
14: Περισσότερες... Μάχη στήθος με στήθος, αν μπορούμε να πούμε, σε ό,τι έχει να κάνει με τους αριθμούς εδώ.
2: Σωστά. Και τόσοι περισσότερες από 10 μονάδες για το κυβερνών κόμμα, τα κόμματα στα δεξιά της 23,58%. Στην συνέχεια έχουμε την Β Θεσσαλονίκης, είναι 4 ενδεικτικοί νομοί τους οποίους έχουμε επιλέξει. Εδώ η Νέα Δημοκρατία κοντά στο πανελλαδικό ποσοστό, 40,11% στις εθνικές εκλογές του 2023, ψηλά και τα κόμματα στα δεξιά της, 20,37%. Ένα χρόνο όμως αργότερα υποχωρεί σχεδόν 13 μονάδες η Νέα Δημοκρατία, στο 27,15%. Τα κόμματα στα δεξιά της και εδώ αυξάνουν τα ποσοστά τους, 27,59%, χαρακτηριστικό δεύτερο κόμμα στη Β' Θεσσαλονίκης, η Ελληνική Λύση. Η επόμενη περιφέρεια που έχουμε επιλέξει από τη Βόρεια Ελλάδα είναι η Πιερία. Στις εθνικές εκλογές η Νέα Δημοκρατία 38,80%, 22,23% τα κόμματα στα δεξιά της.
14: Στις ευρωεκλογές... Αυτή είναι μια δύσκολη εικόνα.
2: Πολύ δύσκολη εικόνα, γιατί όπως βλέπουμε στις ευρωεκλογές, τα κόμματα στα δεξιά της έχουν περάσει μπροστά. Σχεδόν 4 μονάδες από τη Νέα Δημοκρατία. Η μόνη διαφορά μεταξύ των δύο περιπτώσεων είναι ότι κατέβαιναν οι Πατριώτες αντί των Σπαρτιατών, αλλά μικρή διαφορά έπαιξε στο να κερδίσουν την Νέα Δημοκρατία τα κόμματα στα δεξιά της.
0: Η προεκλογική καμπάνια Κασιδιάρη και οι πληροφορίες του σκάει ότι έχει ήδη δύο κόμματα, ένα βιτρίνα, το κόμμα Έλληνες που τρέχει, και ένα δεύτερο το οποίο είναι στα Σπάργανα και οργανώνεται στο παρασκήνιο. Οι εξελίξεις αυτές βρέθηκαν σήμερα στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης για το χειρισμό της υπόθεσης στο παρελθόν αλλά και το επόμενο διάστημα. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα από την Πινελόπη Γκάλιο.
14: Τις επόμενες κινήσεις του Ηλία Κασιδιάρη βολιδοσκοπεί το πολιτικό σύστημα εν ώψη της αποφυλάκησης του. Η επανεμφάνιση του καταδικασμένου ηγετικού στελέχους της Χρυσής Αυγής προκαλεί αντιπαραθέσεις μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης ως προς το χειρισμό του θέματος στο παρελθόν αλλά και το επόμενο διάστημα.
15: Τέτοιοι τύποι σαν τον Κασιδιάρη, οι οποίοι εκμεταλλεύονται, αν θέλετε, το θυμό του κόσμου, τα προβλήματα του κόσμου, ενισχύονται πάρα πολλές φορές από λαϊκίστικες φωνές κομμάτων της αντιπολιτεύσεως, δίνουν την ευκαιρία σε τέτοιους τύπους να εμφανίζονται. Είναι μία τακτική την οποία ακολούθησε ο ΣΥΡΙΖΑ 1, βλέπω ότι ακολουθεί και ο ΣΥΡΙΖΑ 2.
13: Η παράταξη της Νέας Δημοκρατίας και η κυβέρνηση είναι επικίνδυνη. Εργαλειοποιούν οτιδήποτε κινείται στην κατεύθυνση του να διατηρήθουν στις καρέκλες τους. Οι Βερσαλίες πέσανε λόγω της πείνας. Ο Χίτλερ ανέβηκε λόγω της φτώχειας. Άρα λοιπόν.
16: Γιατί όλα... τώρα έχουμε αυτά τα χαρακτηριστικά.
13: Έχουμε και φτώχεια και πείνα.
14: Την ανάγκη ενιαίου μετόπου κατά της ακροδεξιάς που ανθεί διεθνώς, υπογραμμίζει το Πασόκ.
17: Καμία αντιπολίτευση η οποία κάνει κριτική, η οποία κάνει προτάσεις, δεν έχει ευθύνη για τέτοια φαινόμενα. Τα αιτία αυτής της δυστυχώς παρουσίας του κυρίου Κασιδιάρη και διάφορων άλλων είναι πολύ βαθύτερα. Προφανώς η ανέχεια, προφανώς οι δυσκολίες, προφανώς δυστυχώς τα λάθη του, ναι, του κεντρικού συστήματος αποτελούν μια αφορμή για πολλούς ανθρώπους να βρίσκουν.
14: Μέχρι στιγμής νομικό εμπόδιο στα όποια σχέδια του Ηλία Κασιδιάρη αποτελεί η ρύθμιση σύμφωνα με την οποία πρόσωπο που έχει καταδικαστεί για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης δεν μπορεί να εισέλθει ως αρχηγός υποψήφιου πολιτικού σχεδιασμού ή να υποκρύπτεται πίσω από έναν σχηματισμό.
0: Μετά την αποχώρηση της Όλγας Γεροβασίλη που κατήχε και θέση αντιπροέδρου της Βουλής, η προτινόμενη από τον ΣΥΡΙΖΑ είναι η Έλενα Ακρίτα, αρκεί βέβαια να βγαίνει η αριθμητική της ψηφοφορίας στην Ονομέλεια. Θα μας πει περισσότερα η Άντζη Κούκη.
18: Δεν φαίνεται να είναι ανέφελη η συγκεκριμένη διαδικασία εκλογής της αντιπροέδρου του ΣΥΡΙΖΑ και αυτό γιατί μπορεί η κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος να επέλεξε την Ελένα Κρήτα ομόφωνα, ωστόσο αυτή η πρόταση έχει προκαλέσει αντιδράσεις. Και τι εννοούμε με αυτό? Υπάρχουν διαρροές από την πλευρά της πλειοψηφίας που αναφέρουν ότι δεν πρόκειται να δώσουν τη θετική ψήφο και μάλιστα σημειώνουν ότι αυτό δεν έχει να κάνει με το κόμμα, δηλαδή με το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά με το πρόσωπο, το οποίο δεν αξιολογούν θετικά. Τώρα, στο διαδικαστικό σκέλος, τι ισχύει να δούμε? Για να γίνει η εκλογή θα πρέπει η κυρία Κρήτα να συγκεντρώσει 75 ναι. Ωστόσο, αν τα παρών ξεπερνούν σε αριθμό τα ναι, τότε δεν μπορεί να γίνει η εκλογή της. Σε ανακοίνωση προχώρησε ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος κάνει λόγο για μια καθεστωτική λογική και ομολογία απέχθειας της Νέας Δημοκρατίας στον κοινοβουλευτικό έλεγχο, ενώ πριν από λίγη ώρα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αναφέρθηκε στο ζήτημα αυτό και η κυρία Κρήτα, η οποία δήλωσε πως αυτό αποτελεί για εκείνη παράσημο και πως νιώθει δικαιωμένη.
0: Σε μια άλλη εξέλιξη τώρα, κυρίες και κύριοι, η υπόθεση των υποκλοπών μεταφέρεται στα ευρωπαϊκά δικαστήρια. Θα μας πει περισσότερα η Άννα Κανδύλη.
19: Έχουμε προσφυγή από τον δημοσιογράφο Θανάση Κουκάκη. Μεταξύ άλλων, στην προσφυγή του τι αναφέρει, ότι παραβιάστηκε η αρχή της δίκαιης δίκης με την έννοια ότι δεν υπήρχε αμεροληψία. Τι εννοεί με αυτό? Υπενθυμίζω ότι το μονομολές πρωτοδικείο Αθηνών καταδίκασε 4 ιδιώτες σε πολυετής ποινές φυλάκισης, κρίνοντάς τους ενόχους για παραβίαση του απορρίτου των επικοινωνιών και παραβίαση προσωπικών δεδομένων. Το δικαστήριο όμως είπε ότι υπάρχουν και άλλες πτυχές αυτές της υπόθεσης που πρέπει να διερευνηθούν. Αυτό το εξέτασε, και μεταξύ αυτών να σου πω ότι ήταν ο ρόλος άλλων προσώπων, αλλά και αν τελέστηκαν και άλλα δικήματα όπως αυτό της κατασκοπίας, έστω και στην μελληματική του μορφή. Αυτό το εξέτασε ο τότε εισαγγελέας του Αριοπάγου, ο κύριος Τσαβέλας, ο οποίος αποφάσισε και την αρχιοθέτηση. Πού συνίσταται η αμεροληψία? Στο ότι ο κύριος Τσαβέλας, πριν γίνει εισαγγελέας του Αριοπάγου, ήταν επικεφαλής εισαγγελικός λειτουργός της ΕΥΠ. Αυτός που υπέγραψε τις διατάξεις για την άρση του απορρίτου.
14: Άρα θα έκρινε τις πράξεις προσφυγή... του, αυτό στην ουσία του προσάπτου. Ακριβώς. Και του καταλογίζουν.
19: Ακριβώς, ακριβώς. Ελεγκτής και ελεγχόμενος. Επιπλέον τι λένε? Ότι εκτός από τα πρόσωπα που δεν διερευνήθηκαν, που είπε το πρωτόδικο δικαστήριο, τα άλλα δικήματα, είναι ότι υπήρχαν, δεν μάθανε ποτέ ποιος έδωσε την εντολή της παρακολούθησης, για ποιο λόγο, ποιος ωφελήθηκε. Και τέλος, το γεγονός ότι τη χειρίστηκε ο ανώτατος εισαγγελικός λειτουργός δεν τους έδωσε το δικαίωμα για άλλα ένδικα μέσα. Γιατί έτσι προβλέπεται. Ο κύριος Τζαβέλας ανέλαβε την υπόθεση, τη χειρίστηκε, αποφάσισε να την βάλει στο αρχείο και δεν χωρεί άλλο ένδικο μέσο στη χώρα μας.
0: Τον δεύτερο καταζητούμενο δολοφόνο του Βαγγέλη Ζαμπούνη εντόπισαν και συνέλαβαν οι αρχές στα κατεχόμενα. Πρόκειται για ένα 43χρονο Ρώσο με το ψευδώνυμο Κινέζος, ο οποίος κατηγορείται ότι τον Ιανουάριο του 2024 είχε στήσει καρτέρι και εκτέλεσε με δεκάδες σφαίρες το πρωτοπαλίκαρο της αποκαλούμενης Greek Mafia. Μια υπόθεση που, όπως όλα δείχνουν, συνδέεται με το ξεκαθάρισμα λογαριασμών στις τάξεις των τσιγαράδων. Περισσότερα από την Έλενα Χελβατζόγλου.
20: 389 ημέρες. Τόσο φέρεται να παρέμενε παράνομα στα κατεχόμενα ο 43χρονος Ρώσος υπήκοος που οι ελληνικές αρχές αναζητούσαν για τη δολοφονία του Βαγγέλη Ζαμπούνη. Ο Αλεξέη Σόκπα, γνωστός με το προσωνύμιο Κινέζος, συνελήφθη στον Άγιο Αμβρόσιο Κερίνιας και οδηγήθηκε ενώπιον δικαστηρίου στην Κερίνια. Και είναι ένας από τους δύο άντρες που καταγράφονται σε αυτό το βίντεο ντοκουμέντο. 14 Ιανουαρίου 2024, ο Βαγγέλης Ζαμπούνης, γνωστός στους κύκλους της νύχτας ως Ζαμπών, φτάνει στο βενζινάδικό του στον Νέο Κόσμο. Οι δύο δράστες τον έχουν ήδη στο στόχαστρο. Ο ένας ανοίγει πυρ και ο δεύτερος κατεβαίνει από το όχημα και συνεχίζει να πυροβολεί. Μέσα σε μόλις 28 δευτερόλεπτα, σχεδόν 100 σφαίρες πέφτουν πάνω στον 44χρονο.
21: Οι εκτελεστές που γνώριζαν το πρόγραμμα του 44χρονου κινήθηκαν σε αυτόν εδώ το δρόμο με σκοπό να προσεγγίσουν το βενζινάδικο λίγο μετά τις 2 τα ξημερώματα. Έστριψαν από την Ηλία Ηλιού στη Φρατζή και εκεί πέτυχαν εκτεθειμένο το στόχο τους.
20: Ο επωνομαζόμενος Κινέζος χαρακτηρίζεται ως πρώτο πιστόλι της ομάδας του Έντικ, αρχηγού της ρωσόφωνης ομάδας. Μιας ομάδας που, σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία, συνδέεται με εκβιασμούς, αρπαγές, εκρήξεις, λαθρεμπόριο τσιγάρων αλλά και συμβόλαια θανάτου. Μάλιστα, φέρεται να είχε περάσει κρυφά στις ελεύθερες περιοχές μέσω της περιοχής της Τύμβου και να επέστρεψε στα κατεχόμενα τον Ιούλιο. Στο δικαστήριο στα κατεχόμενα του επιβλήθηκε τριήμερη κράτηση. Το επόμενο βήμα είναι πλέον η διαδικασία για την έκδοσή του στην Ελλάδα. Εδώ όμως υπάρχει και ένα σημαντικό νομικό ζήτημα. Τα κατεχόμενα δεν αναγνωρίζονται από την Ελλάδα, με αποτέλεσμα να πρέπει να ακολουθηθεί ειδική διαδικασία προκειμένου ο καταζητούμενος να οδηγηθεί στις ελληνικές αρχές.
0: Η δολοφονία Ζαμπούνη θεωρείται ένα από τα πιο ακριβοπληρωμένα συμβόλαια θανάτου. 2 χρόνια μετά, οι αρχές εντόπισαν και το δεύτερο δράστη και τον εντόπισαν επειδή ξέχασε να εξαφανίσει ντοκουμέντα. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα. Ο Γιάννης Σουλιώτης πριν από λίγο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Sky, στη Λένα Φλιτζάνη.
3: Ναι, λένε, είναι 4 βίντεο. Ξεκινήσουμε να δούμε στο πρώτο από αυτά. Διακρίνουμε τους 2 δράστες της δολοφονίας του Βαγγέλη Ζαμπούνη, οι οποίοι κατευθύνονται λίγη ώρα μετά την εκτέλεσή τους σε ένα σπίτι κρυσφύγιο. Αυτό είναι το βίντεο της δολοφονίας. Θα δούμε αμέσως μετά το βίντεο στο οποίο εμφανίζονται οι 2 εκτελεστές του Βαγγέλη Ζαμπούνη να καταφεύγουν σε ένα σπίτι κρυσφύγετο στην οδό Μέντα. Είναι αυτό εδώ
4: είναι το
3: πρώτο βίντεο. Στην οδό Μέντα στον Ασπρόπυργο. Είναι λίγη ώρα μετά την δολοφονία. Έχει μόλις ξημερώσει. Τον βλέπουμε τον έναν στο μηχανάκι. Ο δεύτερος κατεβαίνει. Φορούν ρούχα που παραπέμπουν.
4: Άνετη, σαν να μην συμβαίνει τίποτα.
3: Άνετη και στο σακίδιο, σύμφωνα με που κρατάει ο συγκεκριμένος άντρας, σύμφωνα με τους αστυνομικούς, υπάρχουν μέσα τα 2 καλά. Που χρησιμοποιήθηκαν στη δολοφονία. Στο επόμενο βίντεο, αν το έχουμε έτοιμο να το δούμε, είναι και αυτό από την κάμερα ασφαλείας του ίδιου σπιτιού. Στο βάθος κάτω, στο υπόγειο, διακρίνουμε τους 2 άντρες, οι οποίοι έχουν καταφύγει στο συγκεκριμένο κρυσφύγετο. Γιατί, λένε, όπως ακούμε από τον ήχο του συγκεκριμένου βίντεο, με τη χρήση ενός ηλεκτρικού πριονιού, κόβουν, καταστρέφουν δηλαδή τα Kalashnikov της δολοφονίας, προκειμένου να εξαφανίσουν τα ίχνη τους.
4: Συνηθίζεται αυτό, Γιάννη. Να το κάνουν με αυτόν τον τρόπο, ακούμε κιόλας τον ήχο που μας περιγράφεις, να θέλουν να εξαφανίσουν τα πιστά όποια πιστήρια στην ουσία.
3: Στα ελληνικά αστυνομικά χρονικά, να σου πω, Λένα, όσο εγώ παρακολουθώ το συγκεκριμένο ρεπορτάζ, δεν έχω πέσει πάνω σε κάποια τέτοια αντίστοιχη πρακτική. Πάντως, οι συγκεκριμένοι άντρες, αμέσως μετά τη δολοφονία, πήγαν στο συγκεκριμένο σπίτι, πήγαν στο υπόγειο και με ηλεκτρικό πριόνι, όπως ακούμε, κόβουν τα όπλα της δολοφονίας προκειμένου να εξαφανίσουν τα ίχνη τους. Στο επόμενο βίντεο, το τρίτο κατά σειρά, εδώ βλέπουμε αχνοφαίνεται στο βάθος του υπογείου ο ένας από τους 2 εκτελεστές και ακούμε να μιλάει στα ρώσικα με κάποιον συνομιλητή του, τον οποίο ενημερώνει ότι έχουν καθαρίσει όλα τα πιστήρια. Και το τελευταίο...
4: Πάντως υπάρχουν πολλές αστοχίες, αν υποθέσουμε ότι είναι επαγγελματίες εκτελεστές, για ένα από τα πιο ακριβοπληρωμένα συμβόλαια θανάτου. Είναι στο φως και βλέπουμε και την όλη διαδικασία εξαφάνισης και των όπλων και με τον τρόπο που το έκαναν και με θόρυβο δηλαδή.
3: Θα καταλήξουμε σε αυτό. Προηγουμένως, αν μου επιτρέπεις, Λένα, να σου πω ότι στο 4ο βίντεο, αν είμαστε έτοιμοι να το δούμε, διακρίνουμε τον έναν από τους 2 εκτελεστές, αφού έχουν εδώ είναι αυτό το συγκεκριμένο.
4: Το πρόσωπό του.
3: Αφού έχουν ολοκληρώσει την συγκεκριμένη διαδικασία, βγαίνει και είναι το συγκεκριμένο άτομο που για καιρό η αστυνομία δεν είχε καταφέρει να ταυτοποιήσει. Γι' αυτό και τον περιγράφει ως Κινέζο εξαιτίας των ασιατικών χαρακτηριστικών του. Στην συνέχεια, στις αρχές του τρέχοντος έτους, αντιπαρέβαλε τη συγκεκριμένη εικόνα με την αίτηση που είχε υποβάλει στην υπηρεσία ασύλου και μέσα από αυτή τη διαδικασία κατάφερε να τον ταυτοποιήσει, να εκδώσει ένταλμα σύλληψης εναντίον του και τελικά να συλληφθεί χθες στα κατεχόμενα. Για να εξηγήσουμε και να απαντήσω και στο ερώτημά σου, η δολοφονία του Βαγγέλη Ζαμπούνη γίνεται 14 Ιανουαρίου του 2024. 3 μέρες μετά η αστυνομία κάνει έρευνα στο συγκεκριμένο σπίτι κρυσφύγετο στα πλαίσια της έρευνας για τη δολοφονία ενός άλλου μέλους της Greek Mafia, του Γιάννη Σκαφτούρου. Εκεί εντοπίζει και κατάσχετο σκληρό δίσκο από την κάμερα ασφαλείας, τον οποίο τα μέλη της συγκεκριμένης οργάνωσης είχαν παραλείψει να σβήσουν και να εξαφανίσουν, με τους αστυνομικούς λοιπόν να έχουν στο πιάτο, να το πούμε έτσι, όλη τη διαδικασία για να εξαφανίσουν τα ίχνη της δολοφονίας.
0: Αλλάζουμε θέμα. Νέες μεθόδους που συνεχώς εξελίσσονται, μετέρχονται οι επιτίδοι που εξαπατούν ανυποψία στους πολίτες. Ένα παρολίγον θύμα μιας τέτοιας κομπίνας περιγράφει στην Κάτια Νιάκαρη το πώς την προσέγγισαν και πώς επιχείρησαν να την παγιδεύσουν.
22: Θρασίτατος απατεώνας παρουσιάζεται στο υποψήφιο θύμα του ως λογιστής, ενημερώνοντάς το για ένα δίθεν πρόστιμο από την εφορία.
23: Πότε μπορείς να περάσεις εγώ από το λογιστικό γραφείο?
24: Και τώρα, πότε θες εσύ?
23: Άκουσα με μας, έστειλα ένα ενημερωτικά στην εφορία με ένα πρόστιμο.
22: Αφού αντιλαμβάνεται ο απατεώνας πως δεν έχει πείσει την γυναίκα που έχει καλέσει, της λέει.
23: Πάψε ρε. Ας να κάνω εγώ τα εκατομμύρια αυτά που θέλω και μετά ας να κάνω και 5 χρόνια. Άκουσε με, άμα με ανεβάζεις στο TikTok, εγώ ξέρω το σπίτι σου, ξέρω τα πάντα.
24: Ναι.
23: Στορκίζομαι, αλήθεια σου. Μία κάνει τη δουλειά της και εμείς κάνουμε τη δουλειά μας.
22: Στον Sky μίλησε θύμα απόπειρας απάτης της εγκληματικής οργάνωσης που εξαρθρώθηκε από την αστυνομία και δρούσε κυρίως στη Νέα Σμύρνη.
5: Ένα αυτοκίνητο, ένας άνθρωπος μέσα, ο οποίος με χαιρετάει, με γελάει. Έλα, για ναι, το καταλαβαίνω ότι δεν θα με θυμάσαι. Είμαι ο λογιστής του Σωτήρη. Αυτό που μου έκανε εντύπωση ήταν ότι είπε τον σύντροφο της κορούλας μου της μικρής και στην Ήρα λέει έχω να τη δώσω επιστροφή 12.000 ευρώ. Εγώ λέει θέλω από τον Σωτήρη και από την κόρη σου τώρα Ήρα, δεν θυμάμαι. Αυτό πρέπει 1.400 από τον έναν και τον άλλον.
22: Η ηλικιωμένη μπήκε στο αυτοκίνητό του και κατευθύνθηκαν προς το σπίτι της.
5: Ερχόμαστε στο σπίτι. Δεν μπορώ να σηκώσω λέω τώρα δύο κακοσολόγων μου. Λέω κάτσε να πάρω την Ήρα. Και μου λέει την παίρνω εγώ. Λέω έλα Ιράκι. Και βέβαια βγαίνει μια φωνούλα γλυκύτατη. Έτσι όπως είναι και η Ήρα μου. Και κατάλαβα και την ότι δεν είμαι η Ήρα βέβαια.
22: Ακόμα ένα θύμα απάτης αυτή τη φορά με το πρόσχημα βλάβης από τον ΔΔΕ περιγράφει στον Sky πώς κατάφερε να την παραπλανήσουν μέσω ενός κωδικού βλάβης που της έδωσαν. Η γυναίκα είχε ήδη πρόβλημα με το νερό, οπότε πίστηκε.
5: Βγάλετε το αλουμινόχαρτο, καλύψτε όλη την τραπεζαρία. Μου είπανε θα πιάσετε ένα κατσαρολάκι, θα το βάλετε στο μάτι, θα το βάλετε στο μάτι. Να φτιάξετε να χοχλάσει. Βάλετε ό,τι θερμόμετρα έχετε, να τα βάλετε να τα τυλίξετε σε αλουμινόχαρτο. Μου λένε τώρα, προσέξτε, τα μεταλλικά που έχετε, χρυσό, οτιδήποτε μέταλλο, θα το βάλετε πάνω στο τραπέζι. Στο αλουμινόχαρτο και θα το τυλίξετε.
22: Για πάνω από δύο ώρες ο υποτιθέμενος υπάλληλος μιλούσε μαζί της.
5: Φορούσα ένα σταυρό με πλατίνα και με διαμάντια και με το μονόγραμμα του άντρα μου και την αλυσίδα την πλατινένια. Και το ρολόι. Έβγαλε και το ρολόι και εκείνη την ώρα με έρχεται η φλασιά ότι έχω και ρολόγια.
22: Όταν η ίδια κοίταξε στην τραπεζαρία της, συνεργός του είχε καταφέρει να αρπάξει τα ρολόγια και τα χρυσαφικά της.
0: Ο ιός του Δυτικού Νείλου θέτει σε ύψιστο συναγερμό τις υγειονομικές αρχές και ανησυχεί τους πολίτες που σπέβδουν να προμηθευτούν αντικουνουπικά και ό,τι άλλο μέσο θα τους θωρακίσει. Στους Δήμους της Αττικής, 31 στον αριθμό που είναι στο κόκκινο, οι ψεκασμοί συνεχίζονται με αμύωτη ένταση ενώ ο χάρτης των κρουσμάτων διευρύνεται. Να ακούσουμε περισσότερα από τη Ματίνα Πολυχρόνη.
6: Διευρύνεται ο χάρτης των περιοχών με κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου. Σε 63 δήμους της χώρας έχουν καταγραφεί περιστατικά. Οι αρμόδιες αρχές βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή με τους ψεκασμούς για την αντιμετώπιση των κουνουπιών να εντείνονται. Η κάμερα του Sky ακολουθεί εξειδικευμένο συνεργείο που πραγματοποιεί ψεκασμούς επίγειους και από αέρος στον αστικό ιστό της Θεσσαλονίκης αλλά και σε αγροτικές εκτάσεις.
7: Πηγαίνουμε πόρτα-πόρτα στα χωριά τα οποία έχουν κρούσματα και τα παιδιά, τα συνεργεία κάνουν εφαρμογές στους βόθρους ή σε ό,τι άλλο μικροεστία βρουν μέσα στο σπίτι, στην αυλή. Μια δεύτερη δράση είναι στα φρεάτια ακριβώς έξω από τα σπίτια.
8: Όπως μπορείτε να δείτε, τα εξειδικευμένα συνεργεία έχουν επιστρατεύσει ακόμη και ντρόουν για να πραγματοποιήσουν τις εφαρμογές σε περιοχές που δεν υπάρχει πρόσβαση.
7: Σε όλη την περιφέρεια έχουμε ένα δίκτυο με 60 σταθερές θέσεις, στις οποίες βάζουμε παγίδες διοξιδίου του άνθρακα. Συλλέγουμε κουνούπια, τα οποία στη συνέχεια τα στέλνουμε στο εργαστήριο στο Απιθύτα, για να ανοιχνεύσει αν τυχόν υπάρχει ο ιός του Δυτικού Νείλου.
9: Δεν μπορούμε να βγούμε έξω και μέσα με ταμπλέτες υγρά είμαστε όλο.
25: Τα γνωστά αντικουνουπικά, τα οποία είναι σε μορφή σπρέι, σε γαλάκτωμα, σε ρολόν. Προστατεύουν λόγω της και της έντονης μυρωδιάς που εκπέμπουν.
6: Στα φαρμακεία η ζήτηση για έντομο αποθητικά είναι αυξημένη. Οι καταναλωτές αναζητούν τρόπους για να προστατευθούν από τα τσιμπήματα των κουνουπιών.
0: Εκτός συνόρων, πριν ξεκαθαρίσει η κατάσταση στα στενά του Ορμούζ, έρχεται και περιπλέκεται ακόμα περισσότερο από τις διαφορετικές διαδρομές που ακολουθούν τα πλοία. Έχουμε άλλη μία εναλλακτική διαδρομή που φέρεται να συζητούν το Ιράν και το Ομάν, με τις αγορές να έχουν ήδη αντιδράσει. Πάμε να ακούσουμε τον Ισάκ Τριανταφυλλίδη.
1: Οι φρουροί της Επανάστασης υποστηρίζουν ότι η Ιράν και ο Ομάν έχουν ήδη καταλήξει σε συμφωνία για μια νέα διαδρομή διέλευσης από το Ορμούζ, αλλά και για το μερίδιο κάθε χώρας στα έσοδα από τη διαχείρισή του. Η Τεχεράνη λοιπόν δίνει μάλιστα και την χάραξη αυτής της διαδρομής. Τα πλοία που εισέρχονται στον Περσικό κόλπο θα κινούνται εξ ολοκλήρου μέσα από ιρανικά χωρικά ύδατα, ενώ στην έξοδο θα περνούν πρώτα από ιρανικά και στη συνέχεια από εκείνα του Ομάν. Οι αγορές πρέπει να σου πω πως αντιδρούν ήδη θετικά στην προοπτική αυτή της αποκλιμάκωσης. Το Brent υποχωρεί περίπου στα $86 το βαρέλι. Η Τεχεράνη όμως στέλνει ταυτόχρονα και μια σοφή προειδοποίηση στην Ουάσιγκτον πως αν δεν αποδεχθεί τους όρους της συμφωνίας με το Ομάν, τότε τα στενά δεν πρόκειται να ανοίξουν. Από την πλευρά του πάντως ο Ντόναλντ Τραμπ απαντά ότι δεν βιάζεται ούτε για συνομιλίες, ούτε για τερματισμό της σύγκρουσης, λέγοντας χαρακτηριστικά πως δεν έχει κανένα χρονοδιάγραμμα.
0: Ντόμινο εξελίξεων, θυελώδεις συνεδριάσεις για πωλήσεις και την υπεροχή της Κίνας αποδεικνύει η κρίση σε μία ακόμη γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία. Και η Volkswagen δεν είναι μία τυχαία εταιρεία, πρεσβεύει το Made in Germany. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα από την Deutsche Welle και τη Δήμητρα Κυρανούδη.
2: Η Volkswagen Lena είναι το απόλυτο γερμανικό σύμβολο, ταυτισμένο με το γερμανικό οικονομικό θαύμα και πλέον εισέρχεται σε αχαρτογράφητα νερά. Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις των τελευταίων ημερών, επίκυνται μαζικές απολύσεις γύρω στις 50.000 μέχρι το 2030, καθώς επίσης και κλείσιμο πολλών μονάδων παραγωγής. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν έρθει στο φως, το 50% των περικοπών και των σχεδίων αναδιάρθρωσης θα αφορούν τη Γερμανία, δηλαδή ακόμα και ιστορικά εργοστάσια της Volkswagen.
10: Η Volkswagen έχει περίπου 170... που ξεκίνησε επί μέρς και συνεχίζεται. Καταλαβαίνουμε επομένως ότι υπάρχει στιγμή ένα υπόβαθρο το οποίο δεν έχει επουλωθεί με την νέα ηγεσία.
2: Ακριβώς, και γι' αυτό ο Φρίντριχ Μέρτς καλείται τώρα να αντιμετωπίσει αυτό το φθινόπωρο, αυτή τη βαθιά κρίση στη γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία, και ήδη λένε εξετάζονται σενάρια να στραφεί η Volkswagen και άλλες γερμανικές αυτοκινητοβιομηχανίες στον αμυντικό τομέα. Μάλιστα, σύμφωνα με τους Financial Times, το εργοστάσιο της Volkswagen στο Osnabrück είχε ακουστεί ότι θα μπορούσε να κατασκευάσει εξαρτήματα για το σύστημα Iron Dome του Ισραήλ, κάτι βέβαια που δεν έχει επιβεβαιωθεί ακόμα. Πάντως βλέπουμε ότι γίνονται προσπάθειες να σωθούν τουλάχιστον ιστορικά εργοστάσια της Γερμανίας, και ο καγκελάριος Μέρτς αναμένεται να δώσει άμεσα, να προσπαθήσει τουλάχιστον να δώσει άμεσα λύσεις σε αυτό το μείζον πρόβλημα.
0: Μετά από ένα θυελώδες οικογενειακό διαζύγιο, Χάρη και Μέγκαν επιστρέφουν στο Ηνωμένο Βασίλειο. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα στην ανταπόκριση του Γιάννη Χανιωτάκη από το Λονδίνο.
11: Ο Βρετανικός τύπος κάνει λόγο για μια νέα σελίδα στη ζωή των Σάσεξ, η οποία όμως φέρνει αναπόφευκτα στο προσκήνιο τα άλλη τα ζητήματα με τη βασιλική οικογένεια, ιδιαίτερα τη σχέση του Χάρη με τον αδερφό του Ουίλιαμ. Κάποιοι σχολιαστές δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο να δούμε δύο αντίπαλα βασιλικά στρατόπεδα που θα ανταγωνίζονται κυρίως παρασκηνιακά το ένα το άλλο, και διερωτώνται αν η παρατεταμένη παρουσία του Χάρη και της Μέγκαν στη Βρετανία μπορεί να δημιουργήσει περαιτέρω προστριβές. Σε κάθε περίπτωση, από σήμερα η επιστροφή τους είναι γεγονός, με τα παιδιά τους να αναμένεται να ξεκινήσουν την ερχόμενη εβδομάδα μαθήματα σε βρετανικό σχολείο, αποκτώντας έτσι στενότερη σχέση με τη Βρετανία και τη βασιλική οικογένεια. Γεγονός που μεταφράζεται από πολλούς ως μία ακόμη αφορμή για τον Χάρη να έρθει πιο κοντά στον πατέρα του. Και να σας πω τέλος, Λένα, ότι υπάρχουν ήδη αντιδράσεις για το ενδεχόμενο η ασφάλεια των Σάσεξ να χρηματοδοτηθεί από τους φορολογούμενους. Σήμερα τους είδαμε να αποχωρούν από το αεροδρόμιο συνοδευόμενοι από την ιδιωτική ομάδα ασφαλείας τους. Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες, το Υπουργείο Εσωτερικών επανεξετάζει το αίτημα του Χάρη για αστυνομική προστασία κατά την παραμονή της οικογένειας στη Βρετανία.
0: Στην αθλητική επικαιρότητα, τη νίκη που θα της δώσει την πρόκριση στη League Phase του Champions League αναζητά απόψε η ΑΕΚ στη ρεβάνς με την Λεύσκη Σόφιας. Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ και ΟΦΗ ολοκλήρωσαν χωρίς προβλήματα την προετοιμασία τους εν ώψη των αυριανών ρεβάνς, ενώ οι πράσινοι ενίσχυσαν τη μεσαία τους γραμμή με την απόκτηση του Μαροκινού Ιμραν Λούζα. Πάμε να ακούσουμε τον Δημήτρη Βάλσαμο.
12: Έτοιμη για τη μεγαλύτερη πρόκληση των τελευταίων χρόνων είναι η ΑΕΚ. Η ομάδα του Μάγκο Νίκολιτς υποδέχεται στις 10 τη Λεύσκη Σόφιας με μοναδικό στόχο την νίκη πρόκριση στη League Phase του Champions League και την επιστροφή στα αστέρια μετά από 8 χρόνια.
13: Είναι το πιο σημαντικό παιχνίδι της σεζόν. Δεν είναι μόνο θέμα ψυχολογίας, θα μας δώσει παραπάνω ψυχολογία, είναι ότι για κάθε ποδοσφαιριστή είναι το όνειρό του να παίξει στο Champions League. Πόσο μάλλον να παίξουμε στην έδρα μας 4 παιχνίδια σε αυτό το στάδιο που ο κόσμος το περιμένει πώς και πώς.
12: Χωρίς αγωνιστικά προβλήματα η κυτρινόμαυρη, με τον Κοϊτάρα προπονείται κανονικά χθες με την υπόλοιπη ομάδα. Αύριο ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει τη Χράντε Τσκράλοβε στη Τσεχία. Ξανά διαθέσιμος ο Καλάμπρια, που προπονείται τις τελευταίες ημέρες κανονικά, το παιχνίδι θα μεταδοθεί ζωντανά από τον Sky στις 8. Στα μεταγραφικά, το Τριφύλι συνεχίζει την ενίσχυσή του με την απόκτηση του μαροκινού διεθνή χαφτς Watford, Imran Louza. Ο 27χρονος που έρχεται από μια πολύ γεμάτη σεζόν με 44 συμμετοχές, μετρώντας 7 γκολ και 10 assist, θα υπογράψει συμβόλαιο για 3-1 χρόνια. Στην Τσεχία η μάχη των Πρασίνων για την πρόκριση στο Conference League. Στην Νορβηγία την ίδια ώρα δοκιμάζεται ο ΠΑΟΚ, ο οποίος θέλει την πρόκριση μετά το 1-1 της Τούμπας κόντρα στην Μπραν. Να υπερασπιστεί το 3-0 του Παγκριτίου μέσα στη Σόφια, θα ψάξει ο Όφη για την πρόκριση στη League Phase του Europa League, δοκιμαζόμενος σε 9 κόντρα της ΕΣΕΚΑ.
15: Πάμε επόμενη γραμμή.
16: Ναι, εγώ είμαι.
15: Ναι.
16: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
15: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
16: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
15: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
16: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
15: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
17: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Και στο σημείο αυτό το μαγαζίνο μας ολοκληρώθηκε. Στο μικρόφωνο μαζί σας ήταν ο Νίκος Ανδρίτσος. Μπορείτε να το ακούσετε και ως podcast στο sky.gr και στο Spotify. Μείνετε συντονισμένοι στη συχνότητά μας. Ακολουθεί αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με τη Μαρία Γιώργαρη και αμέσως μετά κοντά σας ο Βασίλης Κουφόπουλος. Από εμένα καλό βράδυ σε όλες και σε όλους.
18: Αυτό τον Αύγουστο κάθε λεπτομέρεια μετράει. Κλασικές περιπέτειες του θρυλικού Sherlock Holmes έρχονται στην καθημερινή σε βιβλία τσέπης και audiobook. Διαβάστε, ακούστε, εντοπίστε τα ίχνη, λύστε το μυστήριο. Αυτή την εβδομάδα σκάνδαλο στη Βοημία και άλλες περιπέτειες. Την Κυριακή με την καθημερινή. Μαζί ο τελευταίος τόμος της συλλογής Disney Editor's Choice.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 9 με τη Μαρία Γιώργαρη. Αυστηρά πρόστιμα σε επιχειρήσεις σε Ρόδο, Καβάλα, Σκιάθο και Κέρκυρα επιβλήθηκαν μετά από ελέγχους για την προστασία του Αιγιου Αλλού και της παραλίας από αυθαίρετες καταλήψεις και παραβάσεις. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών, στη Ρόδο σφραγίστηκαν 5 καντίνες στην παραλία Τσαμπίκα και επιβλήθηκε πρόστιμο 174.000 ευρώ. Στη παραλία Αντώνη Κουίν, στο Φαλιράκι, σφραγίστηκε επιχείρηση και επιβλήθηκε πρόστιμο 37.000 ευρώ. Στην Καβάλα εντοπίστηκε επιχείρηση χωρίς μισθωτήριο συμβόλαιο, στην οποία επιβλήθηκε πρόστιμο άνω των 28.000 ευρώ. Στη Σκιάθο επιβλήθηκαν πρόστιμα συνολικού ύψους περίπου 44.000 ευρώ σε 4 επιχειρήσεις. Στην Κέρκυρα σε 8 επιχειρήσεις επιβλήθηκαν πρόστιμα συνολικού ύψους άνω των 107.000 ευρώ. Πόσο άνω των 16 δισεκατομμυρίων δολαρίων θα δώσει η μητρική εταιρεία του Facebook και του Instagram, η οποία κατέληξε σήμερα σε έναν φιλικό διακανονισμό με δεκάδες αμερικανικές πολιτείες για να βάλει τέλος στην δίκη στην οποία οδηγήθηκε με την κατηγορία του εθισμού ανηλίκων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Μεταξύ άλλων, η συμφωνία προβλέπει την εγκατάσταση προεπιλεγμένης νυχτερινής λειτουργίας που θα μπλοκάρει την πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της από τα μεσάνυχτα μέχρι τις 6 το πρωί. Η Αθήνα θα κινηθεί με βάση όσα προβλέπει το Διεθνές Δίκαιο και το Δίκαιο της Θάλασσας, ξεκαθάρισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, απαντώντας στην Αγκυρά, η οποία ζητά ενημέρωση για τις έρευνες που συνδέονται με την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου. Το έργο θα προχωρήσει σύμφωνα με το σχεδιασμό, τόνισε ο κ. Μαρινάκης. Τη συμφωνία για την αγορά δύο σύγχρονων φρεγατών Περγαμινή ανακοίνωσε επίσημα το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Την 3η, 8 Σεπτεμβρίου, θα υπογραφεί στη Ρώμη η εφαρμοστική ρυθμίση για την απόκτηση δύο ιταλικών φρεγατών. Επιμένει στο μεταξύ στις προκλήσεις στο Αιγαίο η Τουρκία. Σήμερα καταγράφηκαν 8 παραβιάσεις και 13 παραβάσεις του FIR. Συνολικά 6 τουρκικά αεροσκάφη εισήλθαν στον ελληνικό εναέριο χώρο σε περιοχές του βορειοανατολικού, κεντρικού και νότιοανατολικού Αιγαίου. Σε εντατικοποίηση των επαφών τους με συναντήσεις τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα, συμφώνησαν ο Κύπριος Πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης και ο ηγέτης των Τουρκοκυπρίων του Φάνη Ερχιουρμάν κατά τη σημερινή συνάντησή τους υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών. Τραγωδία το μεσημέρι στο χωριό Διαλαμπή, στη Ρόδο, όπου ένας 53χρονος τραυμάτισε θανάσιμα με μαχαίρι την 44χρονη σύζυγό του και στη συνέχεια προσπάθησε να βάλει τέλος στη ζωή του. Ο δράστης φαίνεται πως είχε απασχολήσει ξανά τις αρχές πριν από 4 χρόνια, όταν η σύζυγός του τον είχε καταγγείλει στο Ηράκλειο Κρήτης για ενδοοικογενειακή απειλή. Το ζευγάρι αλβανικής καταγωγής έχει 3 παιδιά, το ένα ανήλικο. Στο Νεπάλ, τουλάχιστον 95 άνθρωποι έχασαν σήμερα τη ζωή τους σύμφωνα με νεότερο απολογισμό των αρχών, όταν χύμαροι από λασπόδι νερά βύθισαν σπίτια σε περιοχές στο βόρειο τμήμα της χώρας κοντά στα σύνορα με το Θιβέτ. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Τουρισμού της χώρας, αγνοούνται πάνω από 400 άνθρωποι, εκ των οποίων 341 είναι τουρίστες. Τουλάχιστον 3 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 265 αγνοούνται από την κατολίσθηση λάσπη στο Θιβέτ, σύμφωνα με τις αρχές. Σύμφωνα με τους ειδικούς που εξετάζουν δεδομένα και δορυφορικές εικόνες, πιθανότατα η βιβλική πλημμύρα να προκλήθηκε από κατάρρευση παγετώνα μετά από σεισμό. Μια άλλοδα επιχειρήστρια jet ski τραυματίστηκε στη θαλάσσια περιοχή του Πολυγύρου Χαλκιδικής. Οι τραυματίες διακομίστηκε στο Κέντρο Υγείας Πολυγύρου. Για το περιστατικό ενημερώθηκαν οι αρμόδιες αρχές, οι οποίες διερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό. Νέα επιχείρηση εντοπισμού και διάσωσης 60 μεταναστών που επέβαιναν σε Λέμβο πραγματοποιήθηκε το απόγευμα από το λιμενικό στη θαλάσσια περιοχή 35 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων. Από τα ξημερώματα σε 5 επιχειρήσεις έχουν διασωθεί συνολικά 359 μετανάστες. Τουλάχιστον 50 άνθρωποι τραυματίστηκαν, εκ των οποίων 3 νοσηλεύονται με εγκάβματα από την έκρηξη πυροτεχνημάτων σήμερα κατά την έναρξη εορταστικών εκδηλώσεων στη Βόρεια Ισπανία, ανακοίνωσαν οι αρχές. Το περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι στην περιφέρεια Ναβάρα, όταν ένα πυροτέχνημα ρουκέτα εκτοξεύθηκε από τον μπαλκόνι Δημαρχείου για να σηματοδοτήσει την έναρξη των εορταστικών εκδηλώσεων του Άγιου Μιχαήλ Πολιούχου της πόλης. Σύμφωνα με τις αρχές, πυνθύρες από το πρώτο πυροτέχνημα φαίνεται πως πυροδότησαν κι άλλα, τα οποία εξεράγησαν μέσα στο πλήθος που είχε συγκεντρωθεί στην πλατεία. Στην αθλητική ενημέρωση, στην Αθήνα, για λογαριασμό του Παναθηναϊκού, βρίσκεται ο Ήμρα Λούζα. Ο διεθνής Μαροκινός ποδοσφαιριστής θα περάσει αύριο από ιατρικές εξετάσεις και θα υπογράψει τριετές συμβόλαιο με τους Πράσινους. Την πρόκριση στη League Phase του Champions League θέλει να εξασφαλίσει η ΑΕΚ. Η Ένωση υποδέχεται απόψε στις 10 την Λεύσκη Σόφιας και με νίκη θα ανανεώσει την παρουσία της στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση. Για τη φάση των ομίλων του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Βόλεϊ Γυναικών, η εθνική μας ομάδα αντιμετωπίζει αυτήν την ώρα τη Σερβία. Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα έχει εξασφαλίσει την πρόκριση στις 16 καλύτερες ομάδες της διοργάνωσης. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του ΣΚΑΙ Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
0: Στην Αττική αύριο Πέμπτη προβλέπεται έθριος καιρός. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 37 με 38 βαθμούς. Οι άνεμοι βόρειοι πρόσκαιρα στον Ευωϊκό θα φτάσουν και τα 6 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται έθριος καιρός με λίγα σύννεφα το μεσημέρι απόγευμα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 μέχρι 36 βαθμούς. Οι άνεμοι ασθενείς. Γενικότερα στη χώρα προβλέπεται γενικά έθριος καιρός. Οι άνεμοι βόρειοι στο Αιγαίο θα έχουν ένταση 5 με 6 και τοπικά στα ανατολικά τμήματα και 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, θα φτάσει στα περιοδικά τους 37 με 38 και τοπικά στα νότια τμήματα τους 39 βαθμούς. Στο Ιόνιο, τη νότια Κρήτη και το ανατολικό Αιγαίο τους 35 με 37 βαθμούς. Την Παρασκευή θα ενισχυθεί λίγο ακόμα βοριά στο Αιγαίο, στο Καρπάθιο Πέλαγος θα φτάσει ακόμα και τα 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα ανατολικά τμήματα, θα παραμείνει όμως σε υψηλά επίπεδα στα δυτικά. Το Σάββατο η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω πτώση, θα είναι η πιο δροσερή ημέρα της εβδομάδας. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας, στην ιστοσελίδα sky.gr, στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάσετε και τις φωτογραφίες σας.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Βασίλης Κουφόπουλος με την εκπομπή «Στιγμιότυπα».

Καλημέρα σε στιγμή. Ότι πας κάει 100,3, 9 και 12 πρώτα λεπτά. Είναι Τετάρτη 26 Αυγούστου 2026. Αυτό σημαίνει ότι δεν τελείωσε ακόμη το καλοκαίρι. Τουλάχιστον σύμφωνα με το ημερολόγιο. Χρειάζονται, υπάρχουν άλλες 5 ημέρες για να ολοκληρωθεί η καλύτερη περίοδος του χρόνου και μετά πάμε στο φθινόπωρο για να συναντήσουμε στη συνέχεια το χειμώνα όλα αυτά στο χρόνο τους. Διότι όποιος βιάζεται σκοντάφτη, ένα, και πολύ βασικό. Και το δεύτερον, όσο υπάρχει αυτή η κατάσταση και δεν επηρεάζεται από την κλιματική αλλαγή, μπορούμε να την απολαύσουμε. Καλησπέρα σας στιγμή, ότι πάσκα 103-210-48-00-174 το τηλεφωνικό κέντρο σταθμού skyradio.gr ή στο σελίδα. Φωνικές πλημμύρες, κυρίες και κύριοι, στο Νεπάλ. Αυξάνονται οι νεκροί από την απότομη πτώση στιβάδων πάγου και κατολιστήσεως στον ποταμό Λέντε Κόλα. Δημιούργησαν απότομα σαρωτικά πλημμυρικά φαινόμενα, δεκάδες οι αγνοούμενοι, και είναι άλλη μια ένδειξη ότι τίποτα καλό δεν πάει στον πλανήτη με όλα όσα γίνονται με την κλιματική κρίση. Δεν μιλάμε πια για κλιματική αλλαγή. Οπότε όλα τα άλλα, χειμώνες, καλοκαίρια, είναι να είχαμε να λέγαμε. Άμα σας απολαύσουμε τη στιγμή όσο αυτή υπάρχει. Δυστυχώς δεν μάθαμε αν η Meta με τους αλγορίθμους που χρησιμοποιεί εθίζει τα παιδιά στη χρήση των social media, διότι έσπευσε και έκανε τον συμβιβασμό. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι δεν θα πάει υπόθεση στο δικαστήριο, δεν θα παρουσιαστούν έρευνες, μελέτες, επιχειρήματα, αντεπιχειρήματα. Η Meta απέφυγε να αντιμετωπίσει, κυρίες και κύριοι, την άλλη πλευρά, τις πολιτείες οι οποίες είχαν καταθέσει τη μήνυση απέναντί τους και να παραθέσει στοιχεία. Αυτό είναι εντυπωσιακό, διότι έχουμε στην πραγματικότητα, κυρίες και κύριοι, την ανάπτυξη πολυεθνικών επιχειρήσεων ψηφιακής επικοινωνίας, οι οποίες δεν λογοδοτούν και δεν πηγαίνουν στα δικαστήρια. Αντιθέτως, επηρεάζοντας συχνά κυβερνήσεις και στην Ευρώπη, επιχειρούν να γράψουν τους κανόνες και τους νόμους κατά το δοκούν. Και έχουν γνώση οι φύλακες. Οι κυβερνήσεις δεν έχουν κουράγιο και πυγμή να αντιμετωπίσουν τις καταστάσεις. Λοιπόν, στα σχόλια των ακροατών, πριν συναντήσουμε τον πρώτο μας προσκεκλημένο, ο Δημήτρης από Κέντρο, λέει ότι ήταν καταπληκτικές εκπομπές χθες με τον Δημήτρη Σταρόβα και προχθές με την κυρία Αλεξάνδρα Πάλι. Η κυρία Πάλι θα είναι και απόψε μαζί μας με διαφορετικό θέμα, διότι απόψε, κυρίες και κύριοι, θα μιλήσουμε, ας το μεταφράσω εγώ, για την ψυχολογία του γέλιου. Μείνετε συντονισμένοι λοιπόν στον Sky 100,3, διότι έχουμε πάρα πολλά να πούμε και να παρακολουθήσουμε. 2-10-48-00-174 τηλεφωνικό κέντρο σταθμού, skyradio.gr στο σελίδα. Άλλη μια γυναικοκτονία, αυτή φορά στην Ροδόπη. Ιστορικό βίας είχε ο δράστης, είχε υποβάλει μήνυση η σύζυγος κατά του 53χρονου δολοφόνου, ο οποίος πλέον νοσηλεύεται στο νοσοκομείο υπό αστυνομική φρούρηση. Το ζευγάρι αλβανικής καταγωγής αποκτήσει 3 παιδιά, 2 ενήλικα και 1 ανήλικο, δεκηλικίες 16 ετών. Η αστυνομία ειδοποίησε την 24χρονη κόρη της οικογένειας. Η άτυχη γυναίκα, 44 ετών, υπέκυψε στα τραύματά της, είχε πάει στα γενέθλια του παιδιού της. Άλλο ένα, άλλη μια γυναικοκτονία.

0: αυτό είναι το πιο θλιβερό, ένα από τα πιο θλιβερά πράγματα που συμβαίνουν στην ελληνική κοινωνία. Και όπως μας έλεγε η ψυχολόγος ειδική στα θέματα της έμφυλης βίας, κυρία Αλεξάνδρα, πάλι οι γυναικοκτονίες διαπερνούν τις τάξεις και τις τις τάξεις και τις, και τις γεωγραφικές τοποθεσίες. Δεν εξαρτάται δηλαδή από το πόσα χρήματα έχει κάποιος ή το που μένει. Μπορεί να συμβεί, η προηγούμενη δολοφονία ήταν, συνέβη στη Νέα Σμύρνη, αυτή στη Ροδόπη, και υπάρχουν και άλλες πολλές στο κέντρο. Η κοινωνία πρέπει να αλλάξει, να αντιδράσει, να κάνει κάτι για να υπερασπιστεί τις γυναίκες της, διότι είναι σε άμεση απειλή και δωρολοπαίζουν και τα social media, αυτή η χαβούζα η οποία πλέον είναι με την, η οποία δεν λογοδοτεί πουθενά. Έχετε ακούσει ότι προετοιμάζεται ο κύριος Κασιδιάρης για τη δημιουργία του κόμματός του, λέει αν συντόμως απελευθερώνεται και θα επιχειρήσει με δύο κόμματα να ξαναβρεθεί στο πολιτικό επίκεντρο με τη γνωστή με το γνωστό ιδεολογικό περιεχόμενο, ελαφρώς παραλλαγμένο, για να περνάει κάτω από το ραντάρ. Κ. Σπύρος Βλαχόπουλος είναι καθηγητής δημοσίου δικαίου με έμφαση στο συνταγματικό δίκαιο στην νομική σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Πολυγραφότος, με εξαιρετικά βιβλία. Και είναι μαζί μας στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Καλησπέρα, κύριε Βλαχόπουλε.
1: Καλησπέρα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και για τα καλά σας λόγια.
0: Κύριε. Λοιπόν, να δούμε, σας παρακαλώ, τι σημαίνει η επιστροφή του συγκεκριμένου προσώπου στο πολιτικό βίο της χώρας μετά από αυτήν την άγρια δολοφονία και έχοντας καταδικαστεί δύο φορές ως μετέχον αρχηγός, δεν θυμάμαι ποια ήταν η τελική αδίκηση, σε εγκληματική οργάνωση.
1: Κοιτάξτε να δείτε, το θέμα δεν είναι καθόλου απλό, δεδομένου ότι ακόμα και αν δεν εμφανίζεται ο Κασιδιάρης ως αρχηγός ηγέτης ενός κομματικού σχηματισμού που θέλει να κατέλθει στις εκλογές, η κείμενη νομοθεσία προβλέπει ότι δεν επιτρέπεται στον κομματικό αυτό σχηματισμό να κατέβει στις εκλογές εφόσον ο υποκριπτόμενος ηγέτης έχει καταδικαστεί για ορισμένα βαριά, ας το πούμε έτσι, ποινικά δικαιώματα, όπως είναι και η συμμετοχή και η διεύθυνση κλιματικής οργάνωσης. Άρα λοιπόν αυτό είναι το πολύ μεγάλο ζήτημα και το έχει δεχτεί ήδη ο Αεροσπάγος και έχει απαγορεύσει την κάθοδο κομματικών σχηματισμών που έχουν ως υποκριπτόμενη ηγεσία τον Κασιδιάρη, αλλά λοιπόν δεν είναι καθόλου αυτό το ζήτημα σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Εδώ να σας θυμίσω ότι υπάρχουν πολλά θέματα και συνταγματικά και υπήρχε και διάλογος πολύ έντονος κατά πόσο είναι αυτές οι συνταγματικές διατάξεις. Κρίθηκε όμως το ζήτημα από τον Αεροπάγο ότι είναι συνταγματικές διατάξεις και εφαρμόστηκαν. Άρα λοιπόν δεν είναι καθόλου απλό ζήτημα η κάθοδος του Κασιδιάρη στις εκλογές με κάποιον σχηματισμό.
0: Ναι. Αναφέρουν οι πληροφορίες, μεταδόθηκαν και χθες εδώ από το Σταύρο Θεοδωράκη στη τηλεόραση Sky, ότι εξετάζεται ενδεχόμενο να επανέλθει στον πολιτικό βίο της χώρας με δύο διαφορετικά κόμματα, έχοντας ως στο μηχανισμό του δύο κόμματα.
1: Ναι.
0: Αν αποτύχει το ένα, προφανώς θα πάει στο δεύτερο.
1: Ναι, κοιτάξτε, ναι. Και πάλι όμως δεν αποκλείεται. Λέω θεωρητικά δεν αποκλείεται και ούτε έχουμε όλα τα δεδομένα. Αυτή τη στιγμή, μόνο πιθανολογίες που μπορούμε να κάνουμε, δεν αποκλείεται να υπάρχει υποκρεπτόμενη ηγεσία και στα δύο κόμματα. Και,
0: και πώς μπορεί να ελεγχθεί και να τεκμηριωθεί αυτό?
1: Αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα.
0: Δηλαδή, ποιος δικηγόρος θα τον αναλάβει από τη μία πλευρά? Δηλαδή, εντάξει, πώς θα τεκμηριωθεί? Θα ζητήσει έρευνα ειδική ο Άριος Πάγος?
1: Μέσα από δηλώσεις, μέσα από καταθέσεις. Εδώ υπάρχουν πολύ μεγάλα ζητήματα γι' αυτό και σας το είπα πριν, το αν μπορεί να απογορευτεί ή κάθετος κάποιες εκλογές. Εδώ να πω ότι η νομοθεσία και το Σύνταγμα μας δεν προβλέπει την απαγόρευση πολιτικών κομμάτων. Δηλαδή, ο Κασιδιάρης μπορεί να ιδρύσει πολιτικό κόμμα. Αυτό το οποίο το απαγορεύεται είναι να κατέβει στις εκλογές. Αυτό συνιστά μία αντίφαση. Έτσι δεν είναι?
0: Ναι.
1: Δηλαδή, θέλω να πω ότι αν κάτι είναι επικίνδυνο για τη δημοκρατία, δεν μπορεί να αφορά μόνο την κάθοδο στις εκλογές, μπορεί να αφορά και την.
0: Και τη λειτουργία,
1: Δηλαδή, φαίνεται εδώ πέρα ότι είχαμε νομοθετικές ρυθμίσεις, οι οποίες δεν θα έλεγα ότι από την άποψη αυτή είναι επιτυχημένες. Και υπάρχει το πολύ πολύ μεγάλο ζήτημα αν σε επίπεδο συντάγματος μπορεί να απαγορευτεί ένα πολιτικό κόμμα. Πάντως, ο Άριος Πάγος έχει δεχτεί ότι οι διατάξεις αυτές είναι αντισυνταγματικές.
0: Mm.
1: Εγώ θα έλεγα, και είναι κάτι το οποίο δεν συζητάμε και θεσμικά, στο πλαίσιο της αναθεώρησης του συντάγματος, να δούμε το θέμα αυτό το οποίο συνδέεται με τη γενικότερη προβληματική της μαχόμενης ερευνητικής δημοκρατίας. Και να θεσπίσουμε διαδικασίες οι οποίες να είναι, αν θέλετε, πολύ σοβαρές και να δίνουν τη δυνατότητα να αποκαλυφθεί όλη η αλήθεια σε αυτές τις περιπτώσεις. Γιατί σήμερα μπορεί να συμφωνούμε περισσότεροι, σχεδόν όλοι, αν θέλετε, στο ότι δεν είναι θετικό το να κατέλθει ένας κομματικός τέτοιος σχηματισμός στις εκλογές, αλλά αύριο και μεθαύριο. Δεν ξέρουμε πού μπορεί αυτό να χρησιμοποιηθεί. Αυτά είναι τόσο βαρά θεσμικά ζητήματα, κύριε Κουφόπουλο, τα οποία δεν τα συζητάμε και δεν τα συζητήσαμε και αρκετά ούτε στο πλαίσιο τη πραγματική αναθεώρηση. Πάντως υπάρχει νομοθεσία.
0: Και αφού δεν συζητήθηκαν τα επιχειρήματα αυτά, οπότε δεν θωρακίστηκε υπαρκώς η δημοκρατία.
1: Όχι, όχι. Εγώ θεωρώ ότι υπάρχει πρόβλημα και θα έπρεπε να συζητηθεί κάποια στιγμή να κάνουμε μια ειλικρινή κουβέντα. Θέλουμε υπό ποιες προϋποθέσεις να απαγορεύονται πολιτικά κόμματα. Εδώ υπάρχουν διάφορα μοντέλα. Στη Γερμανία, παραδείγματος χάρη, υπάρχει δυνατότητα απαγόρευσης πολιτικού κομμάτων, δεν εφαρμόζεται. Σε άλλες χώρες και στις περισσότερες χώρες δεν υπάρχει. Κερδίζει κάτι η δημοκρατία όταν απαγορεύεται καθόλου εκλογές. Γιατί εγώ αντιλαμβάνομαι το επιχείρημα που λένε ότι δεν μπορεί μια εγκληματική οργάνωση με το μανδύα πολιτικού κόμματος να κατέβει σε εκλογές. Από την άλλη, ξέρετε, οδηγηθήκαμε σε φαινόμενα τώρα όπως αυτή τη στιγμή η Βουλή λειτουργεί με 297 βουλευτές. Επειδή κρίθηκε ότι απεξαπατήθηκαν κάποιοι ψηφοφόροι και ψήφισαν τους Σπαρτιάτες. Φαντάζεστε τι σημαίνει για μια δημοκρατία ένας από αυτούς τους τρεις βουλευτές που εξέπεσαν να ήταν βουλευτής μονοϊδρικής περιφέρειας. Θα λέγαμε ότι ένα τμήμα του ελληνικού λαού δεν αντιπροσωπεύει το κοινοβούλιο. Εγώ γι' αυτό λέω και θα πρέπει να το συζητήσουμε ψύχρεμα και ήρεμα και οι πολιτικές δυνάμεις, οι οποίες μάλλον μας το κάνουν.
0: Ναι, ο σεβασμός στη δημοκρατία όμως δεν είναι βασική προϋπόθεση για την συμμετοχή. Υπάρχει το Σύνταγμα.
1: Έτσι, απαραίτητο.
0: Δηλαδή, ναι, οι άνθρωποι αυτοί ρητά κατηγορηματικά το έχουν απαρνηθεί και έχουν υποκρύψει και με τη μορφή της Χρυσής Αυγής, ενός νεοναζιστικού κόμματος που είχε όλα τα χαρακτηριστικά, με τάγματα εφόδου, με στολές, με ναζιστικούς χαιρετισμούς, με ό,τι δηλαδή επαχθέστερο στον πλανήτη. Είχε καταφέρει να κρύψει το πραγματικό του μανδύα και τα δικαστήρια και ο κ. Πάγος να μην καταλαβαίνουν. Φτάσαμε σε μια δολοφονία ενός ανθρώπου για να αποκαλυφθεί. Υποδεικνύοντας μάλιστα τον δολοφόνο του.
1: Και γι' αυτό ένα κόμμα.
0: Ρουπακιά. Αλλιώς διαφορετικά θυμάστε ότι τι είχε γίνει εκείνη τη βραδιά.
1: Και γι' αυτό προκειμένου να ιδρυθεί και να λειτουργήσει ένα πολιτικό κόμμα, θα πρέπει να υπάρχει ιδρυτική διακήρυξη, η οποία κατατίθεται στον Άριο Πάγο και η οποία προβλέπει, μεταξύ άλλων, θα πρέπει να λέει, ότι σέβεται τη λειτουργία του δημοκρατικού πολιτεύματος. Από εκεί και πέρα όμως, ξέρετε, θεσπίζουμε κάποιες νομοθετικές ρυθμίσεις σε συγκεκριμένη συγκυρία. Δεν ξέρουμε αύριο όμως πώς και πότε θα χρησιμοποιηθούν. Σε κάθε περίπτωση όμως, επαναλαμβάνω, σύμφωνα με τον Άριο Πάγο, δεν μπορεί να κατέλθει, και σύμφωνα με την ομολογία του Άριου Πάγου και την κοινή νομοθεσία, δεν μπορεί να κατέλθει στις εκλογές κομματικός σχηματισμός, όπου ακόμα και η υποκρυπτόμενη ηγεσία, όχι φανερή, η υποκρυπτόμενη ηγεσία, είναι κάποιο πρόσωπο το οποίο έχει καταδικαστεί για κάποια σοβαρά αδικήματα, μεταξύ των οποίων είναι και η διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης. Άρα λοιπόν αυτό το οποίο γράφεται πάρα πολύ συχνά, πάρα πολύ έντονα τον τελευταίο καιρό, δεν ξέρω κατά, δηλαδή αν δεν μπορεί κανείς να κάνει πιθανολογίες, αλλά δεν είναι καθόλου απλή υπόθεση, να σου το πω έτσι.
0: Ειδωμένο. Αλλά από ό,τι αντιλαμβανόμαστε, μπαίνει πάλι το πολιτικό σύστημα της χώρας σε περιπέτειες, με ευθύνη του όμως. Με ευθύνη του και απέναντι στους πολίτες.
1: Ναι,
0: γιατί υπήρχε πάρα πολύ χρόνο να αντιδράσει και για ένα περίεργο λόγο πάλι δεν αντέδρασε.
1: Ναι, ναι, ναι. Και ξέρετε, όλες αυτές οι νομοθετικές διατάξεις θεσπίστηκαν λίγο καιρό πριν από τις εκλογές του 23. Από το 23 μέχρι το 26 έχουμε 3 χρόνια. Και δεν αναφέρουμε μόνο στην κυβερνητική παράταξη, αναφέρουμε σε όλες τις πολιτικές.
0: Φυσικά εννοείται. Δεν είναι μόνο ένα, δεν είναι μόνο.
1: Βέβαια,
0: για δημοκρατικό πολίτευμα μιλάμε, στο οποίο συμμετέχουν τα κόμματα.
1: Η προάσπιση του δημοκρατικού πολιτεύματος είναι ευθύνη όλων των πολιτικών δυνάμεων. Αυτά τα 3 χρόνια. Δεν θα έπρεπε να υπάρχει μια ανυπάλληλη συζήτηση για να δούμε πού βρισκόμαστε. Πέτυχαν αυτές οι νομοθετικές διατάξεις, δεν πέτυχαν. Πώς θα αποτρέψουμε φαινόμενα να λειτουργεί η Βουλή με 297 βουλευτές. Γιατί, ξέρετε, υπάρχει πολύ μεγάλη συζήτηση και στη θεωρία του συνταγματικού δικαίου για τη μαχόμενη ανεκτική δημοκρατία. Εγώ πιστεύω ότι όλες οι δημοκρατίες είναι μαχόμενες. Δεν μπορεί μια δημοκρατία να θέλει να αυτοκτονεί, ούτε μπορεί μια δημοκρατία να υπερασπίζεται και να δίνει βήμα στους εχθρούς της. Αυτό είναι σαφές. Από εκεί πέρα το ζήτημα είναι με ποια μέσα θα κάνεις, έτσι ώστε να διασφαλίσεις το κράτος δικαίου. Γιατί θα πρέπει να δούμε αυτές τις διαδικασίες που θα είναι και σύμφωνες με το κράτος δικαίου. Εγώ δηλαδή θα ήθελα, είπα και πριν, μια αντίφαση. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί να λειτουργεί ένα κόμμα το οποίο είναι επικίνδυνο να κατέβει στις εκλογές. Αυτό σε κάποιους πολίτες, ξέρετε τι εντύπωση δημιουργεί. Ότι απλώς θέλουμε αυτό το κόμμα να μην είναι στη Βουλή. Δεν είναι αυτό. Ή κάτι είναι επικίνδυνο για τη δημοκρατία. Και ενδεχομένως.
0: Εξορισμού δηλαδή. Εξορισμού από εμπειρία και μετά από αποδείξεις.
1: Ναι, ναι, προφανώς.
0: Δεν υπάρχει.
1: Με δικαιοκρατικές εγγύησεις, γιατί επαναλαμβάνω, σε ένα κράτος δικαίου υπάρχουν οι δικαιοκρατικές εγγύησεις. Ακόμα και για τις περιπτώσεις που φαίνονται προφανείς. Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στα μέσα ενημέρωσης. Αυτό πρέπει να κάνουμε. Αυτό να συζητήσουμε Δεν το κάναμε και γι' αυτό τώρα πάλι φοβάμαι και φοβάμαι ότι θα αρχίσουμε πάλι να λέμε και πάλι θα βγαίνουμε και δημοσιεύματα και συζητήσεις. Και το χειρότερο ποιο είναι, ότι θα αποπροσανατολίζουμε τη συζήτηση από τα πραγματικά προβλήματα του κόσμου, τα οποία είναι και θεσμικά, όπως αυτό το σκέφτομαι.
0: Όντως. Είναι πολλά και θα είναι πολλά στο θεσμικό επίπεδο εκπροσώπησης δημοκρατίας και θα έρθει και ένα αυτό και θα έχουμε πάλι ξανά τις κατηγορίες με αυτόν τον...
1: Ναι, ακριβώς και όλα αυτά οδηγούν στην, αν θέλετε, στην έλλειψη εμπιστοσύνης του κοινού προς το σύστημα, το οποίο, η οποία έλλειψη εμπιστοσύνης σε πολύ μεγάλο βαθμό οφείλεται και στο διαδίκτυο και στη μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Είπατε πριν μία λέξη, έχετε μέσα.
0: Ναι, ναι, αβούζεμα, είναι πραγματικό. Όπου,
1: ξέρετε, μου κάνει και μια εντύπωση ότι ο καθένας εγγράφει ό,τι θέλει.
0: Μα αν εμείς εδώ τώρα πούμε κάτι, το οποίο είναι θίγει την προσωπικότητα ενός ανθρώπου, αν γίνει μια αγωγή, θα μπορούμε να και τη χάσουμε. Και υπάρχει υπεύθυνος κατά τον νόμο κτλ. Έχουμε ευθύνη έναντι και του, και των, και έναντι του κράτους και έναντι των πολιτών. Αντικειμενική ευθύνη ορισμένη με νομοθεσία.
1: Ναι.
0: Οι πλατφόρμες είναι παντού και δεν λογοδοτούν πουθενά.
1: Και, ναι, ακριβώς,
0: αυτό είναι τρομερό. Και μάλιστα αποφεύγουν το δικαστήριο. Δηλαδή μετά δεν πήγε, δεν κατέβηκε. Προτίμησε να πληρώσει.
1: Αν αυτή τη στιγμή διαδώσει κάτι συκοφαντικό εναντίον σας, ακόμα και μία ιστοσελίδα, ξέρετε ότι σε κάποιες περιπτώσεις είναι πολύ πάρα πολύ δύσκολο να βρείτε ποιος είναι ο πραγματικός ιδιοκτήτης της ιστοσελίδας.
0: Φυσικά. Ακόμη και αν με βάση την νέα νομοθεσία που υπάρχει είναι υποχρεωτική η ανάρτηση των ταυτοτήτων αλλά αυτό, ή της μετοχικής σύνθεσης, αλλά αυτό δεν αρκεί πια. Γιατί μπορεί να είναι τρίτα πρόσωπα.
1: Και αν κάποιος γράψει κάτι σχόλιο στο χρόνο, σε ζωντανό χρόνο, σε μία ιστοσελίδα, πόσο εύκολο είναι να το βρει κανείς. Πώς μπορεί να προστατευτεί ο πολίτης. Αλλά όταν μιλάς αυτά τα ζητήματα, σε εισαγωγικά, αρχίζουν λένε και πολλοί, ναι, αυτό είναι όμως περιορισμός.
0: Και εδώ στη συζήτηση, να ξέρετε, κύριε Βλαχόπουλε, έρχεται και άλλη πλευρά, που σου λέει, όχι, στα φασιστικά και κομμουνιστικά κόμματα είναι οι ίδιες είναι, λέει, οι δύο πλευρές του ίδιου νομίσματος. Όχι, δεν είναι.
1: Εγώ θα έλεγα ότι θα πρέπει.
0: Δηλαδή, έλεος πια. Έχουμε φτάσει, αυτό είναι μια πολύ προβληματική αντίληψη που προσβάλλει την ελληνική δημοκρατία, διότι το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος έχει νομοποιηθεί από τον Κωνσταντίνο Καραμαλή.
1: Με το νομοθετικό διάταγμα 59 του 1974. Και αν πάρει κύριο Κουφόπουλε, ποια είναι η κορυφαία στιγμή τη μεταπολίτευση. Εγώ δεν θα σα πω τι εκλογέ την 17η Νοεμβρίου 1974. Εγώ δεν θα σα πω οτιδήποτε άλλο. Θα σα πω ότι η κορυφαία στιγμή ήταν το νομοθετικό διάταγμα 59 του 1974, με το οποίο νομοποιήθηκε το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος και όλα τα αριστερά κόμματα. Ξέρετε, γιατί ήταν το τέλος του εμφυλίου πολέμου.
0: Φυσικά. Ουσιαστικά. Η πράξη αποκατάσταση της ελληνικής δημοκρατίας και η έναρξη του ομαλού δημοκρατικού βίου.
1: Ναι.
0: Στη χώρα.
1: Αυτές είναι πραγματικές τομές. Αυτές βέβαια τις κάναμε, αλλά θα πρέπει να δούμε άλλες τομές. Όπως παραδείγματος χάρη στο ζήτημα, αυτό το οποίο θέσατε πάρα πολύ όμορφα. Το θέμα του διαδικτύου και κυρίως των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Όπου ο καθένας λέει ό,τι θέλει. Είναι κάτι το οποίο εμένα με ξεπερνάει. Αν πάτε στο Σύνταγμα, στο άρθρο 15, μιλάει για το φωνόγραφο. Και λέει: Οι προστατευτικές του τύπου διατάξεις, λέει, δεν ισχύουν για το φωνόγραφο και τα λοιπά. Το κινηματογράφο και την τηλεόραση. Τώρα, εντάξει. Και δεν μιλάμε για το διαδίκτυο. Δεν μιλάμε για αυτό. Και ξέρετε που το πλούσια νομολογία υπάρχει. Υπάρχει μια πολύ γνωστή απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου στην υπόθεση Ντέλφη κατά Εστονίας, όπου είπε το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, δεν προστατεύεται η ανωνυμία στο διαδίκτυο.
0: Ναι, υπάρχει και απορώ και πώς δεν έχει μπει στο διάλογο. Σας ευχαριστώ και αυτή η απόφαση. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε καθηγητά. Κύριε Σπύρος Βλαχόπουλος, καθηγητής δημοσίου δικαίου στη νομική σχολή του Πανεπιστημίου Αθήνων, με έμφαση συνταγματικό δίκαιο, η διακοπή των ειδήσεων από το Sky 100,3 με Μαρία Γιώργαρη.
2: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ γεύσης επιστρέφει στην Πειραιώς 260. Δύο ημέρες, δεκάδες μάγειρες από όλη την Ελλάδα. Γευσηγνωσίες, εργαστήρια, συζητήσεις, μαθήματα μαγειρικής, φαγητό και ποτό όλη μέρα και ένα παραδοσιακό πανηγύρι. 10 και 11 Οκτωβρίου σας περιμένουμε στη μεγάλη γιορτή του γαστρονόμου. Εισιτήρια στο gastronomos.gr.
3: Τρία ονόματα, τρεις απόψεις, τρεις φωνές. Χρήστος Κούτρας.
4: Πρώτον, δεν είμαστε για χόρταση. Δεύτερον, δεν υπάρχει.
3: Γιάννης Τζούνος.
4: Το ξεκαθαρίζουμε αυτό.
5: Και τελείωσε η υπόθεση.
3: Νότης Παπαδόπουλος.
6: Είναι θέματα πολύ μεγάλα τα οποία ανοίγουν μπροστά μας.
3: Παίζουν 3 on 3 στο νέο πρόγραμμα του Sky 100,3. Καθημερινά, στη μία το μεσημέρι, 3 on 3, η δυνατή δημοσιογραφική παρέα. Στο Sky 100,3.
6: Πώς εδώ ήτανε.
4: Γεια σας.
5: Καταπληκτικό.
7: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
8: Πρόστιμα συνολικού ύψους άνω των 400.000 ευρώ επιβλήθηκαν σε επιχειρήσεις Ρόδο, Καβάλες, Κιάθο και Κέρκυρα μετά από ελέγχους για την προστασία του Αιγαίου και της παραλίας από αυθαίρετες καταλήψεις και παραβάσεις, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών. Πόσο άνω των 16 δισεκατομμυρίων δολαρίων θα δώσει η μητρική εταιρεία του Facebook και του Instagram, η οποία κατέληξε σήμερα σε έναν φιλικό διακανονισμό με δεκάδες Αμερικανικές πολιτείες για να βάλει τέλος στη δίκη, στην οποία οδηγήθηκε με την κατηγορία του εθισμού ανηλίκων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Μεταξύ άλλων, η συμφωνία προβλέπει την εγκατάσταση προεπιλεγμένης νυχτερινής λειτουργίας που θα μπλοκάρει την πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της ΜΕΤΑ από τα μεσάνυχτα μέχρι τις 6 το πρωί. Στο Νεπάλ και το Θιβέτ, τουλάχιστον 160 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό των αρχών από τις πλημμύρες και τις κατολιστήσεις. Σύμφωνα με τις αρχές, στο Νεπάλ αγνοούνται πάνω από 400 άνθρωποι, εκ των οποίων 341 είναι τουρίστες, ενώ τουλάχιστον 260 άνθρωποι αγνοούνται στο Θιβέτ. Σύμφωνα με τους ειδικούς που εξετάζουν δεδομένα και δορυφορικές εικόνες, η βιβλική πλημμύρα που σάρωσε την περιοχή κοντά στα σύνορα του Νεπάλ με το Θιβέτ πιθανότατα να προκλήθηκε από κατάρρευση παγετώνα μετά από σεισμό. Τραγωδία το μεσημέρι στο χωριό Διαλαμπή, στη Ροδόπη, όπου ένας 53χρονος τραυμάτισε θανάσιμα με μαχαίρι τη 44χρονη σύζυγό του και στη συνέχεια προσπάθησε να βάλει τέλος στη ζωή του. Ο δράστης φαίνεται πως είχε απασχολήσει ξανά τις αρχές πριν από 4 χρόνια, όταν η σύζυγός του τον είχε καταγγείλει στο Ηράκλειο Κρήτης για ενδοοικογενειακή απειλή. Το ζευγάρι αλβανικής καταγωγής έχει 3 παιδιά, το ένα ανήλικο. Πολύ ψηλός κινδύνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για αύριο σε Αττική, Εύβοια, Κρήτη, Κυκλάδες, Χίο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία, Λέρο, Κάλυμνο, Κο και Καρπαθό. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 38 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 36 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Στιγμή ότι Πασκάη 100,3 2-10-48-0-0-170-4 το τηλεφωνικό κέντρο σταθμού skyradio.gr η ιστοσελίδα. Πάμε κυρίες και κύριοι στα πρακτικά ουσιαστικά θέματα που απασχολούν πάρα πολλές οικογένειες, διότι είμαστε μπροστά σε μια αλλαγή του κληρονομικού δικαίου. Ο κύριος Θεόδωρος Χαλκίδης, Γενικός Γραμματέας του Συμβολογραφικού Συλλόγου Εφετείων Αθηνών, Πειραιός, Αιγαίου και Δωδεκανήσου είναι μαζί μας. Καλησπέρα σας, κύριε Χαλκίδη.
1: Καλησπέρα, κύριε Κόπλε.
0: Να μιλήσουμε, να μας πείτε για αυτές τις αλλαγές, σας παρακαλώ πολύ, ποια είναι τα βασικά σημεία.
1: Βεβαίως, από 16 Σεπτεμβρίου ενοποιείται το νέο κληρονομικό δίκαιο, έχει ψηφιστεί. Έχουμε αλλαγές και στις διαθήκες όσον αφορά τον τρόπο σύνταξης, λιγοστεύουν οι μάρτυρες πλέον. Από εκεί και πέρα δεν καταργούνται οι ιδιόγραφες, γιατί υπήρχε αυτός ο κίνδυνος ο φόβος. Απλώς έχουμε περαιτέρω θέματα που ενισχύουν την ασφάλεια στην δημοσίευση μιας ιδιόγραφης διαθήκης. Όσον αφορά τους συντρόφους ζωής ή τους συζύγους ή τους αυτούς που έχουν σύμφωνο συμβίωσης και έχουμε αναγνώριση κληρονομικού δικαιώματος, σημαντικό η νόμιμη μοίρα, δηλαδή το ποσοστό που εκ του νόμου δικαιούται να κληρονομήσει κάποιος που έχει παραλυφθεί από μια διαθήκη, πάβει να είναι ένα κομμάτι του ακινήτου, αλλά γίνεται ενοχική απέτηση, γίνεται χρήματα και μπορεί να αποζημιωθεί. Άρα αποφεύγουμε τη διάσπαση των ακινήτων σε πολλά κομμάτια.
0: Σημαντικό και αυτό πλέον.
1: Σημαντικό. Επίσης σημαντικό που έχει ταλαιπωρήσει πάρα πολύ κόσμο τα προηγούμενα χρόνια όσον αφορά τα χρέη που μπορεί να έχει μια κληρονομιά. Δεν αναμειγνύεται η περιουσία του κληρονόμου με αυτά που κληρονομεί, οπότε δεν κινδυνεύει και η δική του περιουσία αν κληρονομήσει κάτι και δεν γνωρίζει τι χρέη έχει ο κληρονόμος. Άρα αποφεύγουμε και είναι το κύμα των αποποιήσεων που έχουμε παλιά.
0: Ναι, ναι, ναι. Γιατί συνεχίζεται. Εδώ σημείο κλειδί να μας το εξηγήσετε λίγο περισσότερο, κύριε Χαλκίδη. Πώς θα γίνει, δηλαδή ο εκλοιπών είχε κάποια χρέη.
1: Έχω λοιπόν κληρονόμενο διαμέρισμα το οποίο έχει μια αξία 100.000 ευρώ. Ναι. Αλλά ο αποβιώσας είχε και ένα δάνειο που είχε πάρει για κάποια ακίνητα και είναι 500-600.000 ευρώ. Ήταν στρατιωτικό φράγκο, δεν ξέρω εγώ τι, χρωστάει πολλά. Εκεί λοιπόν ευθύνομαι μέχρι το ποσό που κληρονόμω, μέχρι τα 100.000 δηλαδή, που κάνει το διαμέρισμα. Δεν έχει σχέση η δική μου περιουσία, γιατί παλιά όταν πληρονομούσε και τα θετικά και τα αρνητικά.
0: Όλα τα βάρη.
1: Όλα τα βάρη και αυτό ενωνόταν με την περιουσία μου, οπότε και η δική μου περιουσία όφιλε να ικανοποιήσει τους δανειστές του αποβιώσαντος. Υπάρχει μια τετράμινη προθεσμία αποποίησης που αν δεν τηρηθεί, με το προϊσχύσαν καθεστώς του κληρονομικού δικαίου, έχανα το δικαίωμα και πλέον και η περιουσία μου γινόταν μέρος της περιουσίας που θα μπορούσε να στραφεί ένας δανειστής. Τώρα όμως αυτό αλλάζει. Ό,τι κληρονομώ, γι' αυτό ευθύνομαι απέναντι στους δανειστές του αποβιώσαντος. Για να μην υπάρχει, να μην υπάρχουν δύο μέτρα και δύο σταθμά, έχει δοθεί από τον νομοθέτη και μια δεύτερη ευκαιρία. Όταν έχουμε θάνατο μέχρι 22 Μαΐου του 26, έχει προθεσμία έως 22 Νοεμβρίου του 26 να προσφύγει στο δικαστήριο αυτός που έχει χάσει το δικαίωμα, έχει περάσει προθεσμία της αποποίησης και δεν ήξερε αν υπάρχουν χρέη ή όχι, να ζητήσει να αποδεχθεί με το περιέχημα της απογραφής. Τι σημαίνει αυτό? Ότι απογράφεται η περιουσία που κληρονομώ και ευθύνομαι μόνο για το ποσό που κληρονομώ. Για την αξία δηλαδή που κληρονομώ. Είναι μια παράμετρος που καλό είναι όποιος εμπίπτει αυτή την κατηγορία να την αξιοποιήσει για να μπορέσει να προστατευτεί απέναντι από άδεια χρέη που μπορεί να έχει αποβιώσει και πρώτα γνώριζε τη στιγμή που όφιλε να κάνει την αποποίηση ή που όφιλε να ζητήσει την απογραφή.
0: Ναι, και μετά αυτά τα χρέη τι γίνονται άραγε?
1: Κοιτάξτε, αναγκαστικά και αυτός που δάνεισε αναλαμβάνει ένα ρίσκο. Όπως αυτός που δανείστηκε αναλάβει ένα ρίσκο να το καταφέρει όχι.
0: Σωστά. Ναι, άρα δεν είναι, δηλαδή, γιατί παλιότερα το δίκαιο ήταν μόνο στην τράπεζα. Δάνεισα, πρέπει να το επιστρέψεις.
1: Δυστυχώς, ναι, ήταν μονόπλευρη η νομοθεσία. Εδώ βλέπουμε ότι υπάρχει μια τάση
0: εξευρωπαϊσμού.
1: Όχι, εξανθρωπισμού.
0: Εξανθρωπισμού, οκ, ακόμα καλύτερα.
1: Λοιπόν, αλλάζουν λίγο τα πράγματα και αν ξέχασα ή αν δεν ήξερα ή αν δεν μπορούσα να γνωρίζω τι χρέη έχει μια κληρονομιά, δεν ανάγκη να την αποποιηθώ, να μην την θέλω μόνο και μόνο επειδή φοβάμαι μήπως και χρέη. Μπορώ να την αποδεχθώ. Αν τελικά έχει χρέη, θα ευθύνομαι μόνο για το ποσό της κληρονομιάς που κληρονόμησα και όχι για τα υπόλοιπα.
0: Μάλιστα. Πολύ ενδιαφέρουσα Το μυθ, μάλλον.
1: Ακριβώς. Επίσης, μια άλλη παράμετρος είναι όταν. Που καλό και αυτό να το γνωρίζω, μια αλλαγή δεδομένου του νομικού δικαίου. Όταν πέθανε κυρίως ο σύζυγος, γιατί εμείς φεύγουμε πρώτοι, η σύζυγος λοιπόν κληρονομούσε το 1 τέταρτο βάσει του νόμου και τα υπόλοιπα 3 τέταρτα πήγαιναν στα παιδιά. Τώρα αν έχουμε σύζυγο και ένα παιδί, κληρονομεί το 1 τρίτο η σύζυγος, αν όμως έχουμε σύζυγο και περισσότερα παιδιά, ξαναπάει στο 1 τέταρτο. Και αυτό είναι μια αλλαγή που καλό είναι να την έχουμε υπόψη μας από εδώ και στο εξής.
0: Είναι σε εξέλιξη ακόμη η αποχή σας από την εκτέλεση των διαθηκών? Είναι ενεργή μάλλον.
1: 30 Σεπτεμβρίου ήταν να γίνει η Γενική Συνέλευση που θα αποφάσιζε το μέλλον της αποχής. Εδώ έχουμε μια νομοθέτηση του Υπουργείου Δικαιοσύνης που αλλάζει τα δεδομένα με τη Γενική Συνέλευση αποκλειστικά και μόνο των συμβολιογράφων. Έχει αυξήσει κατά πολύ τις απαρτίες με αποτέλεσμα να είναι σχεδόν απαγορευτική, πολύ δύσκολη η επίτευξη της απαρτίας για μια Γενική Συνέλευση. Θα δούμε πώς θα προχωρήσουμε. Βέβαια, να μην ανησυχεί ο κόσμος, να ξέρει ότι από τον Νοέμβριο μέχρι σήμερα έχουν δημοσιευθεί κοντά στις 23.000 διαθήκες. Αν κάποιος υπάρχει λόγος επίγοντος και θέλει να δημοσιεύσει μια διαθήκη, ακόμη και στο σύλλογό μας που απέχουμε, μπορεί να απευθυνθεί στον συμβολιογράφο του και αυτό να ζητήσει άδεια για την δημοσίευση της διαθήκης, αν υπάρχει λόγος επίγοντος, θα εξυπηρετηθεί.
0: Γιατί πια είναι μεγάλο και το διάστημα της αποχής σας.
1: Έχουμε εγκλωβιστεί, θα έλεγα, σε μια αποχή. Δυστυχώς το Υπουργείο δεν
0: είναι. Ναι, αλλά είναι εύκολο. Είναι εύκολο να λυθεί το θέμα. Μάλλον έτσι όπως το περιγράφετε εσείς, δεν ξέρω. Αλλά έτσι όπως είπατε, είναι. Απλώς δεν θέλετε εσείς να έχετε όλο το βάρος ευθύνης, προφανώς. Γιατί δεν τρέχουν, κυνηγούν εσάς στο τέλος.
1: Ξέρετε, οι διαφορές του οικογενειακές, του κληρονομικού, είναι από εκείνου τομεί που ο καθένας είναι πανεύκολο να αρχίσει αγωγές, μηνύσεις. Το έχουμε ζήσει πάρα πολλές φορές. Δεν θέλουμε να είμαστε και εμείς ένα μέρος αυτής της ιστορίας. Αυτή είναι.
0: Άρα, συμπερασματικά, για να το καταλάβουν και οι ακροατές μας, άλλαξαν την νομοθεσία περί απαρτίας στη λήψη αποφάσεων στους συλλόγους. Δεν την έχετε αυτή. Μέχρι τις 30 είχατε πει ότι θα πάτε.
1: Οπότε... Ναι, θα προσπαθήσουμε να κάνουμε γενική συνέλευση στις 30 Σεπτεμβρίου. Τώρα θα δούμε αν θα καταφέρουμε να έχουμε την απαρτία ή όχι.
0: Γιατί... Και αφήνεται ένα παραθυράκι ότι στην περίπτωση ορισμένων περιπτώσεων.
1: Αν υπάρχει σπουδαίος λόγος επίγοντος, να απευθυνθεί στο συμβολιογράφο του και πιστεύω θα εξυπηρετηθεί.
0: Αν δεν υπάρχει όμως, πάμε.
1: Αν δεν υπάρχει, λίγη υπομονή ακόμα θεωρώ.
0: Υπομονή. Αυτή η χώρα είναι η χώρα της υπομονής. Όχι, δεν λέω, δεν επικρίνω. Λέω το καταγράφω. Μάλιστα, ναι, όχι.
1: Το αντιλαμβάνομαι, αλλά κάνουμε. Επειδή είμαστε πάντα ήμασταν και είμαστε κοντά στον πολίτη και θέλουμε να εξυπηρετούμε, γι' αυτό έχουμε και θεσπίσει και ένα πλαίσιο αδειών, ώστε να μπορούμε να εξυπηρετούμε αυτούς που έχουν πρόβλημα. Οι περισσότεροι έχουν πρόβλημα, βέβαια.
0: Ναι, με τον ένα με τον άλλο τρόπο, πάντα ήταν ένα
1: από εκεί πέρα όμως δεν έχουμε και άλλο μέτρο πίεση και άλλη μεσοποίηση, κύριε Κούπλη.
0: Εντυπωσιακό όμως ότι η κυβέρνηση ένα τέτοιο κρίσιμο ζήτημα που αφορά περιουσίες ανθρώπων και ενώ πηγαίνουν σε εκλογές το έχει αφήσει έτσι. Πραγματικά δηλαδή είναι σαν να μην υπάρχει. Πώς λένε, σαν να μην έχει συμβεί η φράση, πώς λένε οι αθλητικοί συντάκτες, όταν έχει σφυρίξει ο ψάρι.
1: Εντάξει, είναι πολλοί παράμετροι. Είμαστε ο ένας από τους 9 συλλόγους που απέχει, ίσως και αυτό να παίζει το ρόλο του. Δεν αισθάνεται...
0: Αλλά μεγάλο σύλλογο, δεν είναι και μικρό.
1: Μεγάλο σύλλογο, όντως.
0: Έχετε Αθήνα, Πειραιά, Αιγαίο, Δωδεκάνης. Εντάξει. Πόσο. Μάλιστα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Εγώ ευχαριστώ. Γεια σας.
1: Γεια σας.
0: Πολύ μηνύα αποχή στην εκτέλεση των διαθηκών. Ήταν ο κ. Θεόδωρος Χαλκίδης, Γενικός Γραμματέας του Συμβολιογραφικού Συλλόγου Εφετείων Αθηνών, Πειραιώς, Αιγαίου και Δωδεκανήσων για τις αλλαγές στο κληρονομικό δίκαιο. Είναι σημαντικές και κυρίως εκεί στην ανάληψη των βαρών του ανθρώπου που έφυγε από τη ζωή. Στιγμή ότι Πασκάει 100,3. Αν θέλετε να σχολιάσετε, skyradio.gr και πάμε στην επισκόπηση τύπου από την ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle. Μετά την αυθονία, οι Γερμανοί πρέπει να σφίξουν το ζωνάρι. Η Δήμητρα Κυρανούδη στο ρεπορτάζ.
2: Πρέπει να έχουμε κατά νου ότι δεν προκάλεσε τα βαθιά προβλήματα της Γερμανίας ο Μέρτς και ότι το 2025 οι ψηφοφόροι δεν του έδωσαν την απαιτούμενη πλειοψηφία για να τα λύσει μόνος. Αντίθετα, έχει έναν συνασπισμό με ένα πεισματάρικο S5, σχολιάζει η εφημερίδα Μερκούρ και συνεχίζει. Οι πολίτες είναι θυμωμένοι επειδή μετά από χρόνια αυθονίας πρέπει να σφίξουν το ζωνάρι. Κράτος δεν είναι εκείνοι που βρίσκονται στην κορυφή, αλλά όλοι εμείς. Μια άλλη ανάγνωση της κατάστασης διαβάζουμε στα σχόλια της Süddeutsche Zeitung, η οποία μεταξύ άλλων σημειώνει. Ουσιαστικά η ατμόσφαιρα είναι χειρότερη από την πραγματικότητα. Ο ιστορικός Ίλκα Σάσα Κόβαλτσουκ, μιλώντας πρόσφατα στο δίκτυο ARD, είπε ότι οι Γερμανοί ζουν σε μια από τις πιο σταθερές, πιο ισχυρές, πιο κοινωνικά δίκαιες χώρες στον κόσμο. Η μάνατζερ Γιούλια Γέκελ και ο πρώην πρόεδρος του Ομοσπονδιακού Δικαστηρίου της Καλσρούης, Ανδρέας Φόσκουλε, ανέφεραν στην Τσάιτ πόσο εντατικά εργάζονται η κυβέρνηση και κρατήδια για τον εξυγχρονισμό του κράτους. Πάρα πολλές μεταρρυθμίσεις είναι στα σκαριά και περνούν κάτω από το ραντάρ, όπως λένε, αναφέρει το σχόλιο. Η οικονομική εφημερίδα Handelsblatt βάζει από την πλευρά της στο μικροσκόπιο τη διαχείριση των δημόσιων οικονομικών από τον Friedrich Merz και σε σχολιαστικό τόνο καταλήγει ότι ο Merz θα πρέπει να διορθώσει την δημοσιονομική πολιτική του. Όπως επισημαίνει, το λεγόμενο φθινόπωρο των μεταρρυθμίσεων υποτίθεται ότι θα φτάσει επιτέλους στο τέλος του, όμως με έναν χρόνο καθυστέρηση. Οι μεταρρυθμίσεις που συμφωνήθηκαν στην κυβερνητική συμφωνία πρέπει να εφαρμοστούν γρήγορα. Η ατζέντα περιλαμβάνει βαθιές τομές στην ανταγωνιστικότητα, την τεχνολογία, την απορρίθμιση της αγοράς. Όλα καλά. Αυτό που δεν είναι καλό είναι ότι στην ατζέντα λείπει ένα κρίσιμο ζήτημα. Η αχαλήνωτη πολιτική δημόσιου χρέους. Από τη στιγμή που τα επιτόκια για τα χρέη ανέβηκαν την περασμένη εβδομάδα στο υψηλότερο επίπεδο 15ετίας, ακόμη και το πιο αδιάφορο μέλος της νυν κυβέρνησης θα πρέπει να καταλάβει ότι αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί. Αν η κυβέρνηση δεν αλλάξει δημοσιονομική πολιτική, η χώρα οδεύει προς την παγίδα του χρέους. Ο Μέτς πρέπει να διορθώσει και μάλιστα άμεσα και παραδειγματικά τη δημοσιονομική πολιτική του. Από το Βερολίνο για την Deutsche Welle, Δήμητρα Κυρανούδη.
0: Μαύρα τα μαντάτα για τη Σερενάτα, λέει το τραγούδι, και για τους Γερμανούς το χρέος μπορεί να χτυπήσει αλήπητα τη χώρα μαζί με τον πληθωρισμό και να προκαλέσει μια νέα αλυτότητα. Είναι αποτέλεσμα όταν αρχίζει κανείς να έχει μια λανθασμένη πολιτική εξ αρχής και θεωρεί ότι η καταστροφή θα αφορά μόνο τους άλλους, αυτούς που είναι μικρότεροι και ανίσχυροι. Κάποια στιγμή γυρίζει το χαρτί εξαιτίας των συνδικών και επεκτείνεται και προς την άλλη πλευρά. Εδώ φυσικά δεν μπορεί κάποιος να επιχειρεί, γιατί βρισκόμαστε όλοι στο ίδιο ευρωπαϊκό σπίτι. Λοιπόν, έχουμε διάφορα μηνύματα, προφανώς από στο γνωστό τέμπο για ναζισμό και κομμουνισμό. Ο Γιώργος από το Φάρο Έστ, ιδεολογίες που δεν ασπάζει δημοκρατία δεν έχουν θέση σε αυτή. Ένα ακόμα που στην πρώτη της παράγραφο του καταστατικού του λέει πως έχει κατάρρευση που δουλειτεύοντας, ή τι λες. Αγαπητέ Φαρουέστ, έχεις καταρχήν ερωτηματικό με λατινικό ενώ γράφεις ελληνικά. Έχει θέση δημοκρατία. Τους νόμους τους έγραψαν οι άνθρωποι, τους αλλάζουν από τη στιγμή που ακόμη και ο Πάπας έχει απαρνηθεί το αλάτι. Ποιος είναι ο Καραμαλής που δεν κάνει λάθη? Τρία ερωτηματικά λατινικά. Ο Κωνσταντίνος Καραμαλής δεν είναι στη ζωή. Είναι ο άνθρωπος όμως που αποκατέστησε τη δημοκρατία. Και λύθηκε αυτό το ζήτημα και μετά έγινε και δημοψήφισμα για την βασιλευωμένη ή την αβασίλευτη δημοκρατία. Λύθηκαν πάρα πολλά ζητήματα που απασχολούσαν έναν αιώνα αυτή τη χώρα. Με κινήματα, εμφυλίους, πραξικοποιήματα, μέσα από τραγωδίες που τσάκισαν τη χώρα. Έτσι λοιπόν είπαν, παιδιά, προχωρούμε στην εθνική συμφιλίωση. Και αυτό έγινε από τον Κωνσταντίνο Καραμαλή. Και αργότερα η κυβέρνηση του Πασόκ να το ολοκληρώσει. Αλλά τα βήματα έγιναν. Ποιος είναι αυτός που θέλει να πάει προς τα πίσω? Ο Δημήτρης λέει: καλησπέρα. Ναι, μεν η Ελληνική Δημοκρατία έκανε το χρέος της και νομιμοποίησε το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, αλλά βαν δεν ξέρω σημαίνει. Δεν απαντάνε το κουβέντα, δεν έκανε το χρέος του και ουδέποτε τροποποίησε το καταστατικό του που καθαρά λέει το σκοπό του επιβολή τη δικτατορία προλεταριάτου προς την πορεία προς σοσιαλισμό. Αν ο νόμος εφαρμοζόταν αναδρομικά για την λειτουργία κόμματα, θα είχε ενδιαφέρον πώς θα αντιδρούσε το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Επειδή έχουν προκύψει πάρα πολύ εδώ, από ό,τι βλέπω, άνθρωποι, ακροατές που θεωρούν ότι πρέπει να εφαρμοστεί μια τέτοια διάταξη, δεν την γνωρίζω, το γεγονός ότι μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει κάτι τέτοιο σημαίνει πρώτον ότι η δημοκρατία μας καλά λειτουργεί και ότι αυτό το καθεστώς είναι αποδεκτό από όλους. Εάν το 2026 η συζήτηση είναι για μια απόφαση που ελήφθη το 1974 για το σύνολο της αποδοχής του πολιτικού κόσμου και τελείωσε μια για πάντα ένα πολύ σοβαρό ζήτημα, κλείνοντας έναν αιώνα εμφύλιας, διαμάχης, συγκρούσεων και αίματος, τότε αναρωτιόμαστε, όταν το θέτετε, τι είναι αυτό που ζητάτε. Αυτά. Αυτό είναι πέρα από το, από το πώς ένα κόμμα μπορεί και κινείται μέσα στο δημοκρατικό πλαίσιο. Διότι πέρα από τη θεωρία υπάρχει και η πράξη. Σε αυτά τα έτη, για να μιλάμε κανονικά, είδατε εσείς κάποια κίνηση η οποία εστράφει εναντίον του πολιτεύματος? Σας θυμίζω πως όταν την περίοδο του μνημονίου και της κρίσης υπήρχαν τα τάγματα εφόδου που ήθελαν να εισβάλλουν στη Βουλή, για όσοι το θυμούνται, ήταν στελέχη κομμουνιστικού κόμματος που είχαν κάνει την φρούρηση στο κοινοβούλιο. Η δημοκρατία είναι ένα πολύτιμο πολίτευμα, πολύ ευαίσθητο, που θέλει την υπεράσπισή της και όχι την υπονόμευσή της εκ των έσω με ανθρώπους που επιχειρούν να επαναφέρουν ένα εμφυλιακό, μια εμφυλιακή κατάσταση αιώνες μετά. Λοιπόν, ο Γιώργος του Φάρο Έστ λέει: χορτάσαμε συμφιλίωση. Α, ας πω. Εμείς πιστεύουμε στον ομαλό δημοκρατικό βίο. Είναι τόσο απλό. Λοιπόν, στιγμιότυπα Sky 100,3. Επιστρέφουμε μετά την ιδεολογική εντός εισαγωγικών συζήτηση. Επιστρέφουμε στα θέματα που μπορούν λίγο να αμορφύνουν την ζωή των ανθρώπων. Μπορούμε να πάμε λίγο παρακάτω δηλαδή. Και έχουμε μαζί μας την αντιπρόεδρο. Συγγνώμη, είπα αντιπρόεδρο, αλλά διορθώνω. Την πρόεδρο του Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας Δήμου Αθηναίων, την κυρία Ροξάνη Μπέη, γιατί ξεκινάει το Φεστιβάλ Κολονού 2026 από τις 8 έως 28 Σεπτεμβρίου. Καλησπέρα σας, κυρία Μπέη.
3: Καλησπέρα, καλησπέρα, πώς είστε?
0: Μια χαρά.
3: Έχουμε όντως τη χαρά. Τώρα είμαστε σε προετοιμασίες για το Φεστιβάλ Κολονού, όπως είπατε. Είναι ένας θεσμός και αυτό στο πολιτιστικό ημερολόγιο του Δήμου Αθηναίων κάθε Σεπτέμβρη, πέραν των υπόλοιπων πραγμάτων που γίνονται στην πόλη, είναι και το Θέατρο Λυκαβητού και η Τεχνόπολη. Εμείς ως ΟΠΑΝΔΑ, ο Οργανισμός Πολιτισμού και Αθλητισμού, οργανώνουμε το Φεστιβάλ Κολονού, που τα τελευταία χρόνια έτσι έχει ένα κυρίως θεατρικό χαρακτήρα, να πω, και ξεκινά 10 Σεπτέμβρη με 30 Σεπτεμβρίου.
0: Στο Λόφο Κολονού, στο Θεατράκι, στο Λόφο του Ήπειρου.
3: Σωστά, στο Λόφο Κολονού, στο Ανοιχτό Θέατρο. Έτσι είναι μια, να το πω, μια αρκετά γειωμένη έτσι, συνθήκη που πραγματικά μαζευόμαστε. Είναι ένα ανοιχτό θέατρο της γειτονιάς, στο πόσιμο της γειτονιάς, σε ιστορική γειτονιά, ιστορικό σημείο. Και έχουμε τη χαρά εκεί πραγματικά να απολαμβάνουμε θεατρικές παραστάσεις και βραβευμένες και αναγνωρισμένες και αγαπημένες από το κοινό της προηγούμενης χρονιάς. Κάποιες είναι και πιο καινούργιες. Ο τρόπος που διαλέγουμε, να το πούμε έτσι, διαμορφώνεται το πρόγραμμα, είναι με μια ανοιχτή πρόσκληση, open call, γίνεται το καλοκαίρι, οπότε έχουμε όλες τις προτάσεις που έρχονται και η ομάδα εργασίας που αποτελείται και από το Διοικητικό Συμβούλιο και από ανθρώπους που είναι, αν θέλετε, προέρχονται από το χώρο και όλας των τεχνών, γίνεται μια επιλογή από όλους μας και έτσι διαμορφώθηκε το πρόγραμμα, το οποίο να πω κιόλας ότι θα ανακοινωθεί επίσημα μάλλον αύριο ή τέλος πάντων τις επόμενες δύο μέρες, οπότε το συζητάμε και πριν βγει επίσημα, θα βγει αύριο, οπότε για τους θεατρόφιλους και όχι μόνο θα ανακοινωθεί με δελτίο τύπου στο site του Δημόσιου Νέων, στα κοινωνικά δίκτυα του ΟΠΑΝΔΑ και ούτω καθεξής, και θα ανοίξει η προπόληση την εβδομάδα που ακολουθεί, γύρω στις 3 Σεπτέμβρη. Να πω εδώ, γιατί το θεωρώ και αυτό πολύ σημαντικό, ότι είναι ένα πολύ χαμηλό αντίτιμο στα εισιτήρια, γιατί αυτό, αν θέλετε, είναι και είναι μια παροχή, είναι ανοιχτός πολιτισμός και παραστάσεις που έτσι σίγουρα μπορεί να τις προσφέρει ο Δήμος Αθηναίων με ένα αντίτιμο των 5 ευρώ και για κάποιες πολύ πιο μεγάλες παραγωγές 10 ευρώ, είναι το maximum της τιμής του εισιτηρίου. Η προπόληση λοιπόν θα ανοίξει την επόμενη εβδομάδα, αλλά να πω ότι θα ανοίγει δύο μέρες πριν για κάθε παράσταση, προκειμένου να υπάρχει η δυνατότητα να μην εξαντληθούν όλα με τη μία τα εισιτήρια, και θα κρατάμε πάντα και κάποια λίγα εισιτήρια για στην είσοδο του θεάτρου την ίδια ημέρα για κάποιους ανθρώπους που μπορεί έτσι να μην είναι τόσο συμφιλειωμένοι, ξέρετε, με τον online τρόπο κράτησης. Οπότε υπάρχει και
0: είναι και
3: δυνατότητα.
0: Προσβάσιμες οι παραστάσεις και τα άτομα με αναπηρία.
3: Σωστά. Έχουμε, ευχαριστώ πολύ για την πάσα, γιατί είναι πραγματικά σημαντικό. Έχουμε δύο παραστάσεις καθολικής προσβασιμότητας και έτσι, νομίζω ότι διαλέξαμε δύο παραστάσεις που είναι αρκετά δυνατές, γιατί και αυτό είναι κάτι και ο στόχος μας είναι του χρόνου να έχουμε πολύ περισσότερες. Είναι μια υπηρεσία την οποία τη δουλεύουμε αρκετά και το θεωρούμε πολύ σημαντικό. Την είχαμε και στο καλοκαίρι στην Αθήνα, στις εκδηλώσεις στη διάρκεια τέλη Ιουνίου με Ιούλιο σε διάφορες γειτονιές. Εδώ λοιπόν νομίζω ότι το πρόγραμμα θα έχει αρκετό ενδιαφέρον, έτσι όπως είπα και για τους θεατρόφιλους, αλλά και γενικώς νομίζω για το γενικό κοινό.
0: Και υπάρχει και δυνατότητα πρόσβαση για τα άτομα με αναπηρία από μία πλευρά του θεάτρου. Αυτό είναι σημαντικό.
3: Σωστά, σωστά, σωστά. Υπάρχει προσβασιμότητα και υπάρχει και θα υπάρχει και η καθολική προσβασιμότητα για ανθρώπους με δυσκολία στην ακοή, στην όραση και το καθεξής. Δηλαδή οι δύο παραστάσεις έχουν την καθολική προσβασιμότητα. Και αυτό ο στόχος είναι του χρόνου να το έχουμε ακόμα πιο διευρυμένο αυτό. Είναι κάτι, όπως είπα, που το δουλεύουμε. Πραγματικά νομίζω πως αξίζει να κοιτάξει κανείς τις επιλογές που θα υπάρχουν. Είναι μια εποχή που γυρνάμε έτσι όλοι στην πόλη. Ξανασυναντιόμαστε, ξαναβρισκόμαστε. Οπότε είναι και μια ωραία αφορμή συνάντησης. Και φυσικά το θέατρο πάντα μας δίνει αφορμές προβληματισμού. Να ανοίγουμε το συναισθημά μας, τον τρόπο που σκεφτόμαστε. Και έτσι, επειδή άκουγα και λίγο πριν το τέλος της συζήτησης που είχατε, να αναρωτιόμαστε και να θυμόμαστε έτσι κάποιες αξίες και σε σχέση με τη δημοκρατία, που όπως είπατε και είναι πολύ σωστό, είναι ένα ευαίσθητο πολίτευμα και ο πολιτισμός έχει έναν κομβικό ρόλο στην προστασία και στην υπενθύμηση σε όλους μας αυτών των αξιών και των πραγμάτων για τα οποία πρέπει όλοι να παλεύουμε βέβαια καθημερινά. Να πω ότι έχουμε δύο αρχαίες τραγωδίες που συνήθως έτσι υπάρχει ένα ειδικό ενδιαφέρον του κοινού. Θα ξεκινήσουμε πάλι με αρχαία παράσταση αλλά κωμωδία, αριστοφανική. Το δίνω έτσι και αυτό, θα είναι η πρώτη μας παράσταση, η πρεμιέρα μας να το πούμε έτσι στις 10 Σεπτέμβρη. Αλλά θα έχουμε και πάρα πολύ σύγχρονο θέατρο, νέες ομάδες καλλιτεχνών. Είναι και αυτός ένας στόχος, να το πω έτσι, μια προτεραιότητα. Θέλουμε πολύ να δίνουμε βήμα, γιατί πραγματικά η Αθήνα είναι μια θεατρική πρωτεύουσα. Έχουμε πάρα πολλούς νέους καλλιτέχνες και όχι μόνο, που παράγουν πραγματικά έργο πολύ σημαντικό. Άρα όσο μπορούμε να δίνουμε βήμα το έχουμε δώσει. Νομίζω πως καλύπτουμε πολλές διαφορετικές επιλογές. Και είναι αυτό, ο πολιτισμός στις γειτονιές, στις διάφορες μορφές του. Είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι, όπως είπαμε, δεν είναι φιέστες. Είναι κάτι πολύ ουσιαστικό. Είναι ένα άρρηκτο κομμάτι της πόλης. Είναι η άειλη πολιτιστική της κληρονομιά. Είναι κάτι το οποίο, ξαναλέω, μας ξαναδένει με τη γειτονιά μας, αλλά και όσους δεν είμαστε στη γειτονιά του Κολωνού, που όμως παρόλα αυτά είμαστε στην ευρύτερη γειτονιά της Αθήνας. Άρα όλες τις γειτονιές κάπως τις έχουμε ζήσει, κάπως έχουμε συνδεθεί με αυτές. Mm-hmm. Και ο πολιτισμός στην Αθήνα είναι κοινό αγαθό και κοινή μας, νομίζω, κοινή έτσι, ανάγκη όλων μας.
0: Σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσίαση απόψε στο ραδιόφωνο του Sky. Καλό βράδυ.
3: Εγώ σας ευχαριστώ. Καλό βράδυ.
0: Πρόεδρος του ΟΠΑΝΔΑ, κυρία Ροξάνη Μπέι.

0: περιδιαβαίνοντας την Αθήνα και τον Πειραιά του 19ου αιώνα. Ο δημοσιογράφος συγγραφέας Νίκος Βατόπουλος, ο καθηγητής ιστορίας της τέχνης Μάνος Στεφανίδης και ο σκηνοθέτης Νίκος Διαμαντής, με αφηγήσεις που σκαλίζουν την ιστορία, μας γυρίζουν στις αθηναϊκές και πειραϊκές γειτονιές των πρώτων 100 χρόνων του ελληνικού κράτους, γνωρίζοντας την ιστορία μας. Κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί. Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
1: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
2: Η ώρα είναι 10.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 10 με τη Μαρία Γιώργαρη. Πρόστιμα άνω των 390.000 ευρώ επιβλήθηκαν σε επιχειρήσεις σε Ρόδο, Καβάλας, Κιάθο και Κέρκυρα μετά από ελεγχούς για την προστασία του Αιγιαλού και της παραλίας από αυθαίρετες καταλήψεις και παραβάσεις, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών. Στη Ρόδο σφραγίστηκαν 5 καντίνες στην παραλία Τσαμπίκα και επιβλήθηκε πρόστιμο 174.000 ευρώ. Στην παραλία Αντώνη Κουίν στο Φαλιράκι σφραγίστηκε επιχείρηση και επιβλήθηκε πρόστιμο 37.000 ευρώ. Στην Καβάλα εντοπίστηκε επιχείρηση χωρίς μισθωτήριο συμβόλαιο, στην οποία επιβλήθηκε πρόστιμο άνω των 28.000 ευρώ. Στη Σκιάθο επιβλήθηκαν πρόστιμα συνολικού ύψους περίπου 44.000 ευρώ σε 4 επιχειρήσεις. Στην Κέρκυρα σε 8 επιχειρήσεις επιβλήθηκαν πρόστιμα άνω των 100.000 ευρώ. Ποσό άνω των 16 δισεκατομμυρίων δολαρίων θα δώσει η μητρική εταιρεία του Facebook και του Instagram, η οποία κατέληξε σήμερα σε έναν φιλικό διακανονισμό με δεκάδες αμερικανικές πολιτείες για να βάλει τέλος στη δίκη στην οποία οδηγήθηκε με την κατηγορία του εθισμού ανηλίκων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Μεταξύ άλλων, η συμφωνία προβλέπει την εγκατάσταση προεπιλεγμένης νυχτερινής λειτουργίας που θα μπλοκάρει την πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της ΜΕΤΑ από τα μεσάνυχτα μέχρι τις 6 το πρωί. Στο Νεπάλ και το Θιβέτ, τουλάχιστον 160 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό των αρχών, από τις πλημμύρες και τις κατολιστήσεις. Σύμφωνα με τις αρχές, στο Νεπάλ αγνοούνται πάνω από 400 άνθρωποι, εκ των οποίων 341 είναι τουρίστες, ενώ τουλάχιστον 260 άνθρωποι αγνοούνται στο Θιβέτ. Σύμφωνα με τους ειδικούς που εξετάζουν δεδομένα και δορυφορικές εικόνες, η βιβλική πλημμύρα που σάρωσε την περιοχή κοντά στα σύνορα του Νεπάλ με το Θιβέτ, πιθανότατα να προκλήθηκε από κατάρρευση παγετών μετά από σεισμό. Χυμαροί λάσπεις σάρωσαν την κοιλάδα ποταμού μεταξύ της Κίνας και του Νεπάλ, παρασύροντας κτίρια, γέφυρες και οχήματα. Διεθνής ανθρωπιστική βοήθεια άρχισε να καταφθάνει στο Νεπάλ, ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση ανακοίνωσε ότι ενεργοποίησε το δορυφορικό σύστημα παρακολούθησης Κοπέρνικους για να βοηθήσει τους διασώστες μέσω της χαρτογράφησης των περιοχών που έχουν πληγεί και δήλωσε την ετοιμότητά της να παράσχει περαιτέρω βοήθεια. Επιμένει στις προκλήσεις στο Αιγαίο η Τουρκία. Σήμερα καταγράφηκαν 8 παραβιάσεις και 13 παραβάσεις του FIRR. Συνολικά 6 τουρκικά αεροσκάφη εισήλθαν στον ελληνικό εναέριο χώρο σε περιοχές του βορειοανατολικού, κεντρικού και νοτιοανατολικού Αιγαίου. Τραγωδία το μεσημέρι στο χωριό Διαλαμπή, στη Ροδόπιο, όπου ένας 53χρονος τραυμάτισε θανάσιμα με μαχαίρι τη 44χρονη σύζυγό του και στη συνέχεια προσπάθησε να βάλει τέλος στη ζωή του. Ο δράστης φαίνεται πως είχε απασχολήσει ξανά τις αρχές πριν από 4 χρόνια, όταν η σύζυγός του τον είχε καταγγείλει στο Ηράκλειο Κρήτης για ενδοοικογενειακή απειλή. Το ζευγάρι αλβανικής καταγωγής έχει 3 παιδιά, το ένα ανήλικο. Νέα επιχείρηση εντοπισμού και διάσωσης 60 μεταναστών που επέβαιναν σε Λέμβο πραγματοποιήθηκε το απόγευμα από το λιμενικό στη θαλάσσια περιοχή 35 ναυτικά μίλια νότιο-ανατολικά των Καλών Λιμένων. Από τα ξημερώματα σε 5 επιχειρήσεις έχουν διασωθεί συνολικά 359 μετανάστες. Η Ρωσία εξετάζει το ενδεχόμενο να κλιμακώσει τις επιθέσεις με βαλιστικούς πυράβλους στο Κίεβο, βάζοντας στο στόχαστρο τοποθεσίες στο κέντρο της Ουκρανικής πρωτεύουσας και υποδομές ζωτικής σημασίας σε άλλες περιοχές της Ουκρανίας, όπως μεταδίδει το Bloomberg, επικαλούμενο 3 πηγές προσκύμενες στο Κρεμλίνο. Στο μεταξύ, το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε σήμερα ότι οι δυνάμεις του έπληξαν φορτηγό πλοίο που μετέφερε στρατιωτικό υλικό για τις Ουκρανικές Ενόπλες Δυνάμεις στο λιμάνι του Ισμαήλ στην Ουκρανία. Κατά την επίθεση με ντρόουν επλήγησαν επίσης δεξαμενές καυσίμων και λιμενικές υποδομές, σύμφωνα με την ίδια πηγή. Τουλάχιστον 50 άνθρωποι τραυματίστηκαν, εκ των οποίων 3 νοσηλεύονται με εγκάβματα από την έκρηξη πυροτεχνημάτων σήμερα, κατά την έναρξη εορταστικών εκδηλώσεων στη Βόρεια Ισπανία, ανακοίνωσαν οι αρχές. Το περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι στην περιφέρεια Ναβάρα, όταν ένα πυροτέχνημα ρουκέτα εκτοξεύθηκε από τον μπαλκόνι Δημαρχείου για να σηματοδοτήσει την έναρξη των εορταστικών εκδηλώσεων του Αγίου Μιχαήλ Πολιούχου της πόλης. Σύμφωνα με τις αρχές, πυνθύρες από το πρώτο πυροτέχνημα φαίνεται πως πυροδότησαν και άλλα, τα οποία εξεράγησαν μέσα στο πλήθος που είχε συγκεντρωθεί στην πλατεία. Στην αθλητική ενημέρωση, στην Αθήνα, για λογαριασμό του Παναθηναϊκού βρίσκεται ο Ήμρα Λούζα. Ο διεθνής Μαροκινός ποδοσφαιριστής θα περάσει αύριο από ιατρικές εξετάσεις και θα υπογράψει τριετές συμβόλαιο με τους πράσινους. Την πρόκριση στη League Phase του Champions League θέλει να εξασφαλίσει η ΑΕΚ. Η Ένωση υποδέχεται αυτήν την ώρα την Λεύσκη Σόφιας και με νίκη θα ανανεώσει την παρουσία της στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση. Για τη φάση των ομίλων του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Βόλεϊ Γυναικών, η εθνική μας ομάδα ιτήθηκε 3-0 σετ από τη Σερβία. Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα έχει εξασφαλίσει την πρόκριση στις 16 καλύτερες ομάδες της διοργάνωσης. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του ΣΚΑΙ Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
0: Στην Αττική αύριο Πέμπτη προβλέπεται έθριος καιρός. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 37 με 38 βαθμούς. Οι άνεμοι βόρειοι πρόσκαιρα στον Ευωϊκό θα φτάσουν και τα 6 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται έθριος καιρός με λίγα σύννεφα το μεσημέρι απόγευμα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 με 36 βαθμούς. Οι άνεμοι ασθενείς. Γενικότερα στη χώρα προβλέπεται γενικά έθριος καιρός. Οι άνεμοι βόρειοι στο Αιγαίο θα έχουν ένταση 5 με 6 και τοπικά στα ανατολικά τμήματα και 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, θα φτάσει στα περιοδικά τους 37 με 38 και τοπικά στα νότια τμήματα τους 39 βαθμούς. Στο Ιόνιο, τη νότια Κρήτη και το ανατολικό Αιγαίο τους 35 με 37 βαθμούς. Την Παρασκευή θα ενισχυθεί λίγο ακόμα βοριά στο Αιγαίο, στο Καρπάθιο Πέλαγος θα φτάσει ακόμα και τα 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα ανατολικά τμήματα, θα παραμείνει όμως σε υψηλά επίπεδα στα δυτικά. Το Σάββατο η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω πτώση, θα είναι η πιο δροσερή ημέρα της εβδομάδας. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας, στην ιστοσελίδα sky.gr, στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάσετε και τις φωτογραφίες σας.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο επιστρέφει ο Βασίλης Κουφόπουλος με την εκπομπή «Στιγμιότυπα».

1-0 η ΑΕΚ. Άνοιξε το σκορ με τον Γιώβιτς το 7ο λεπτό. Προηγείται με 1-0 στη Νέα Φιλαδέλφεια της Λεύσκη. Με καρφωτή κεφαλιά του σέντερ φορ της κεντρομαύρης ομάδας.

0: Φωνιά στο Παγκράτη.
1: Και άμα βρείτε στο Παγκράτη θέση στάθμευσης σε αυτή την αναζήτηση. Καλησπέρα, στιγμιότητα Παρασκάη 100,3 210-48-00-170 ως 4 τηλεφωνικό κέντρο σταθμού skyradio.gr ή στο σελίδα. Πολύ ωραίο το τραγούδι αυτό από την Μαρίνα Ρίζου, μια νέα φωνή και δεύτερο γκολ από την ΑΕΚ στο 12ο λεπτό της αναμέτρησης. Προηγείται με 2-0 της Λεύσκη Σόφιας με δύο χτυπήματα μέσα σε 12 λεπτά. Δεν αφήνουν την ομάδα της Τσεχίας να πάρει Βουλγαρίας, διορθώνω, να πάρει ανάσα. Μπερδεύτηκα με τον Παναθηναϊκό αύριο. Παίζει με την Κράλοβε. Η ΑΕΚ λοιπόν είναι μπροστά με 2-0. Να δούμε το σκορ πριν περάσουμε στον επόμενο. Τον γκολ, την επίδειξη του τέρματος. Κάρφωτο, σουτ μέσα στη μεγάλη περιοχή από τη γωνία. Την αριστερή, όπως επιτίθεται η ομάδα της ΑΕΚ. Έπαιξαν βόλεϊ στην περιοχή και πέτυχαν αυτό το να διπλασιάσουν πολύ γρήγορα τα τέρματά τους οι παίχτες της ΑΕΚ και να απαλλαγούν από το άγχος. Έχουν λοιπόν ένα προβάδισμα 2 γκολ αντιμετωπίζοντας την Λεύσκη. 2-10-48-0-170 ως 4 τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού skyradio.gr η ιστοσελίδα. Έχετε ακούσει πως η ΜΕΤΑ συμφώνησε να καταβάλει περίπου 16,5 δισεκατομμύρια δολάρια στις πολιτείες των Ηνωμένων Πολιτειών για να κλείσει τις δικαστικές υποθέσεις σχετικά με τον εθισμό των ανήλικων σε Facebook και Instagram. Μια πάρα πολύ σοβαρή εξέλιξη, διότι η υπόθεση δεν θα πάει στα δικαστήρια, οπότε δεν θα παρουσιαστούν στοιχεία για το αν υπάρχει ή όχι εθισμός των ανηλίκων. Μια πολύ σοβαρή υπόθεση, άρα θα φύγουμε από τη δικαιοσύνη. Στη δικαιοσύνη δεν θα υπάρξουν απαντήσεις, άρα το βάρος πάει ξανά στην δημοσιογραφία για να δείξει τι γίνεται με την χρήση των αλγορίθμων. Είναι μαζί μας, κυρίες και κύριοι, και ο καθηγητής Πληροφορικής και Τεχνολογίας Λογισμικού στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, κ. Βασίλης Βεσκούγης. Καλησπέρα, κύριε καθηγητά.
2: Καλησπέρα σας.
1: Διαβάζουμε ότι η έρευνα σε 2.000 ανήλικες στις ΗΠΑ αποκαλύπτει ότι ένα στους τρεις χρήστες τεχνητής νοημοσύνης μοιάζεται μυστικά που κρύβει από το οικείο περιβάλλον του. Και το 58% εκφράζει επίσης δυσφορία για τη χρήση των προσωπικών της συνομιλιών με τεχνητή νοημοσύνη για την εκπαίδευση των μοντέλων. Δυστοπία.
2: Εντυπωσιακό δεν είναι. Εντυπωσιακό δεν είναι. Είναι πάνω από τους μισούς φανατικούς χρήστες τεχνητής νοημοσύνης. Είναι τόσο φανατικοί που τις λένε πράγματα που δεν τα λένε στους φίλους, τους συντρόφους, την οικογένεια, το γιατρό, τον ψυχολόγο, τέτοια πράγματα. Και μάλιστα 2 στους 3 γονείς το κάνουν αυτό. Ξέρω εγώ, λένε στην τεχνητή νοημοσύνη πράγματα που δεν τα μοιράζονται με κανέναν. Ποιος ξέρει, το παιδί δεν έπλυνε τα δόντια σου του σήμερα, κάτι τέτοιο. Ναι.
1: Τέλος τρομερό.
2: Πρόκειται για ένα ρόλο εξομολογητή που φαίνεται να παίρνουν αυτά τα συστήματα, και αυτό λέει πολλά για τις ανθρώπινες σχέσεις βέβαια. Αλλά εδώ δεν μιλάμε για έναν εξομολογητή που είναι ο καλός γέροντας παπάς του χωριού, αλλά είναι κάτι πολύ διαφορετικό. Γιατί δεν είναι ιδιωτικές οι συζητήσεις μας με την τεχνητή νοημοσύνη, και θα σημειώσω 2 πράγματα. Πρώτον, νομικά οι συνομιλίες αυτές μπορεί να ζητηθούν και να ληφθούν από οποιαδήποτε αρχή. Οπότε, αν θέλετε να κατασκευάσετε μια βόμβα, να μην ρωτήσετε την τεχνητή νοημοσύνη, εννοείται ούτε την Google. Και δεύτερο, γιατί η ίδια η τεχνητή νοημοσύνη, οι όροι χρήσης με τους οποίους μας διατίθεται, μας λέει ότι έχει δικαίωμα να χρησιμοποιήσει αυτούς τους διαλόγους για οποιοδήποτε λόγο, για να εκπαιδευτεί, για να κάνει ανάλυση των ενδιαφερόντων μας, να δημιουργήσει προφίλ για εμάς που να τα συνδέσει με άλλα δεδομένα από την ψηφιακή μας ύπαρξη και ό,τι θέλει να κάνει με αυτά. Και όλα αυτά προφανώς ανεφόρον, εφόσον οι περισσότεροι λογαριασμοί είναι δωρεάν, αλλά και αυτοί που δεν είναι δωρεάν, πάλι δεν σημαίνει ότι άμα πληρώνεις κάτι δεν έχει πρόσβαση η αρχή. Μια χαρά πρόσβαση έχει. Οπότε αυτά τα πράγματα, αν τα γνώριζε κανείς, είναι πολύ πιθανό ότι δεν θα έλεγε τα ιδιαίτερα μυστικά του, δεν ξέρω τι είναι αυτά, δεν θα συζητούσε με τα

0: chatbots. Δεν γνωρίζουμε ότι οι διάλογοι μας βελτιώνουν, ας πούμε, τα γλωσσικά μοντέλα. Οπότε τα πληρώνουμε και από πάνω και τα κάνουμε και καλύτερα.
1: Ναι,
0: δεν
1: μα γιατί το εκπαιδεύουμε εκτός των άλλων. Πληρώνουμε και τους λέμε πώς να αναπτυχθούν.
0: Έτσι είναι, και αυτό είναι ευρύτερο, όχι μόνο με την τεχνητή νοημοσύνη, απλώς είναι πολύ σημαντικό, πολύ σημαντικές αυτές οι δυνατότητες. Δεν γνωρίζουμε πώς αποθηκεύονται τα δεδομένα που χρησιμοποιούν, που παράγονται κατά την αλληλεπίδρασή μας. Δεν γνωρίζουμε ότι δίνονται σε ανθρώπους και τα βλέπουν και πραγματικοί άνθρωποι κάποιους διαλόγους. Και βέβαια, όταν κάποιος ενημερωθεί για αυτά, δηλώνει ότι δυσφορεί. Αλλά τι περιμέναμε, έναν ασφαλή, έμπιστο φίλο που να μην είναι άνθρωπος και να είναι δωρεάν και να μπορεί να κρατάει όλα μας τα μυστικά? Δεν υπάρχουν αυτά τα πράγματα. Και προφανώς στην έρευνα αυτή που αναφέρατε προκύπτει αυτή η δυσφορία, καταγράφεται. Και επίσης καταγράφεται μια δήλωση ότι το 40% δεν εμπιστεύεται τις εταιρείες για διαχείριση των δεδομένων τους και μόνο το 10% δηλώνει ότι τις εμπιστεύεται. Εγώ θα έλεγα ότι το 40% που δεν τις εμπιστεύονται είναι πολύ μικρό ποσοστό. Στην πραγματικότητα κανείς δεν θα έπρεπε να τους εμπιστεύεται. Ναι. Σε κάθε περίπτωση υπάρχει μεγάλο έλλειμμα ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του γενικού κοινού, κύριε Κουφόπουλε. Το μόνο που εκτιθέμεθα σε αυτό είναι μια τεράστια καμπάνια, αυτή η γνωστή καμπάνια προώθησης τεχνητής νοημοσύνης και τίποτε άλλο. Και επίσης ισχύει ότι αν κάποια χώρα νομοθετήσει, ειδικά αν μια χώρα δεν έχει κάποια εξουσία που να μπορεί να επιβάλλει, δεν λύνεται το πρόβλημα. Απλώς αναφέρονται κάποια προσχήματα ότι η κυβέρνηση πήγε να λάβει κάποια μέτρα. Και τι έγινε? Αυτό το πράγμα δεν το ελέγχει κανείς από αυτή την πλευρά του Ατλαντικού.
1: Δεν είναι εύκολο να εφαρμοστεί ο νόμος. Μπορεί να υπάρχει, αλλά μετά υπάρχουν πάρα πολλά προσκόμματα. Ή ακόμη έχουμε και περιπτώσεις που πάει να εφαρμοστεί ένας νόμος και ένα αόρατο χέρι σταματάει την πράξη αυτή. Το έχουμε βιώσει.
0: Έχετε δίκιο. Ακριβώς γι' αυτό πρέπει να υπάρχει ενημέρωση, έτσι ώστε να μην χρειάζεται να φτάνουμε στην καταστολή, στην επιβολή νόμου, προστίμου κτλ. Και εδώ δεν υπάρχει ένα παράδοξο. Στην εποχή που έχουμε τόσα μέσα ενημέρωσης, τόσα κανάλια, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε, δεν μαθαίνουμε τέτοια πράγματα. Μαθαίνουμε όμως ότι άμα γράφει η τηλεόραση το νούμερο 8 πάνω αριστερά, πρέπει να είναι κανείς μεγαλύτερος από 8
1: ή δηλαδή
0: 12 από 12 κτλ. Κάτι ανόητα πράγματα που δεν έχουν νόημα, δηλαδή είναι σε άλλη εποχή.
1: Σωστά,
0: και
1: όλα έχετε
0: αυτά τα οποία θα μπορούσαμε και θα έπρεπε να ευαισθητοποιηθούμε, δεν τα μαθαίνουμε. Οπότε αυτό είναι το μήνυμα, να ενημερωθούμε για το τι μπορεί να γίνει με τις online δραστηριότητες μας. Πολύ περισσότερο τώρα, γιατί ξέραμε ότι τα πάντα καταγράφονται. Ξέραμε ή κάπου το υποψιαζόμαστε, αλλά δεν μας ενδιέφερε ότι η Google όλα αυτά τα δωρεάν, για παράδειγμα λέει η Google, email που μας δίνει και τα λοιπά, είχε κάποιο λόγο να το κάνει, γιατί το κόστος είναι τεράστιο. Και στην πορεία καταλάβαμε τι συμβαίνει. Αλλά τώρα με την πολύ διαφορετικά και πολύ περισσότερο ισχυρή τεχνητή νοημοσύνη, πρέπει να παίρνουμε συνειδητές και υπεύθυνες αποφάσεις για το πώς θα χειριζόμαστε όλα αυτά. Και θα μου επιτρέψετε να πω ότι αυτό το που πολύ εύκολα ακούγεται, το δεν έχω τίποτα να κρύψω, δεν είναι ούτε συνειδητό ούτε υπεύθυνο.
1: Ναι, προφανώς. Τι σημαίνει η προάσπιση? Δηλώνει, είναι μια έμεση. Τέλος πάντων, είναι δικαίωμα του ανθρώπου να μην θέλει να παρακολουθείται ή να μην υπόκειται σε έλεγχο. Δηλαδή, έχουν δοθεί τεράστιοι αγώνες στο παρελθόν για αυτό το δικαίωμα το να περιφρονηθεί.
0: Το πρόβλημα, ξέρετε, δεν είναι μόνο ότι στην άλλη άκρη μια εταιρεία καταγράφει τι έχουν μέσα στα μηνύματά μας ή τι λέμε στην τεχνητή νοημοσύνη. Το πραγματικό πρόβλημα είναι γιατί φτάσαμε να θέλουμε να λέμε τα μυστικά μας στην τεχνητή νοημοσύνη.
1: Ναι.
0: Και να μην τα συζητάμε με ανθρώπους.
1: Ναι,
0: αυτό
1: προφανώς
0: είναι το πραγματικό πρόβλημα.
1: Προφανώς. Γιατί ο άνθρωπος σου δώσει την απάντηση, το μηχάνημα, τι θα σου πει? Πώς θα σε πεις? Και χωρίς το συνέστημα τι θα συζητήσεις άμα έχεις κάποιο πρόβλημα?
0: Τίποτε. Ακριβώς. Οπότε, ναι.
1: Μάλιστα.
0: Να είμαστε λίγο πιο ευαισθητοποιημένοι. Πάντα ισχύει αυτό. Τώρα
1: σε γρήγορση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε καθηγητά. Καλώς βράδυ, ο κύριος Βασίλης Βεσκούγης, καθηγητής γεωπληροφορικής και τεχνολογίας λογισμικού στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Με την Σπυριδούλα Ήρδα Σπανέα, κυρίες και κύριοι, έχουμε αρχίσει αυτή την περιγύη στο χώρο των υπολείπων αθλημάτων και φαίνεται ότι συναντά και την απήχησή σας. Είναι τα υπόλοιπα αθλήματα τα οποία δεν βρίσκουν χώρο μπροστά στις πρώτες σελίδες, αλλά έχουμε ανθρώπους, αθλητές και αθλήτες που έχουν σημαντικές επιτυχίες. Για παράδειγμα, η Εθνική Ομάδα Πόλων Ανίδων K18 της Ελλάδας κατέκτησε την 5η θέση του Παγκόσμιου Πρωτάθλημα Δατοσφαίρης Νεανίδων 2026, το οποίο διεξήχθη στην Τενερίφη της Ισπανίας από τις 16 έως τις 23 Αυγούστου 2026. Στα τέλη του Ιουλίου, χρυσό του Παγκόσμιου του Ζάγκρε κέρδισε η κορασίδη της δατοσφαίρησης και μαζί μας είναι, κυρίες και κύριοι, δύο από τις πρωταγωνίστριες. Θα τις ακούσουμε. Μαζί είναι η κυρία Αφροδίτη Μπιτσάκου, αρχηγός στην Εθνική Πόλο Νεανίδων κάτω 18 και η Σαουλίδη Βίβιαν, αθλήτρια επίσης στην Εθνική Πόλο Νεανίδων. Καλησπέρα σας και στις δύο.
2: Καλησπέρα. Καλησπέρα.
1: Πρώτα η Αφροδίτη και μετά η Βίβιαν, σωστά?
2: Ναι, σωστά.
1: Ωραία. Ήταν δύσκολο ήταν δύσκολη η διοργάνωση, Αφροδίτη?
2: Ποια από τις δύο λέτε τώρα?
1: Ναι, ξεκινάμε από... Ναι, συγγνώμη, έχετε απόλυτο δίκιο. Να ξεκινήσουμε με το χρυσό ή με την πέμπτη θέση? Από πού θέλετε να ξεκινήσετε?
2: Ας ξεκινήσουμε με το χρυσό.
1: Από το χρυσό. Λοιπόν, ήταν στόχος, τον πετύχατε.
2: Ναι.
1: Πόσο δύσκολος ήταν?
2: Κοιτάξτε, από τη στιγμή που πατήσαμε το πόδι μας, να το πω έτσι, στην πισίνα και είδαμε και τις άλλες ομάδες, θεωρώ ότι όλες καταλάβαμε ότι είμαστε εκεί πολύ ικανές να φτάσουμε στην πρώτη θέση. Τώρα εντάξει, σίγουρα είναι δύσκολο να παίζεις με ομάδες σαν την Ισπανία, την Ουγγαρία κτλ. Αλλά θεωρώ ότι δεν δυσκολευτήκαμε τόσο. Γιατί ήμασταν εντελώς συγκεντρωμένες και ικανές να πετύχουμε αυτό που πετύχαμε.
1: Και η Βίβιαν, η άποψή της?
3: Εγώ συμμετείχα
1: στο δεύτερο, στην πέμπτη θέση.
3: Ναι, στην πέμπτη θέση.
1: Σωστά. Για να πούμε λοιπόν για την πέμπτη θέση.
3: Εγώ τώρα.
1: Ναι, αγαπητή Βίβι, ναι.
3: Η διοργάνωση στην Τενερίφη, η αλήθεια είναι ότι είχαμε πάει με διαφορετικούς στόχους. Είχαμε μια πολύ δυνατή ομάδα, το οποίο δεν καταφέραμε να πάρουμε ένα μετάλλιο για παράδειγμα. Παρ' όλα αυτά, η δυναμική της ομάδας, η παρουσία της ήταν πολύ δυναμική, αφού είχαμε μόνο μία ήττα σε όλο το πρωτάθλημα. Αυτό μας φαίνεται και η δυναμική της ομάδας, αλλά και το πόσο ανταγωνιστικές ήταν και οι υπόλοιπες ομάδες στο πρωτάθλημα.
1: Ναι. Βέβαια, πόσο σκληρό άθλημα είναι το πόλο?
3: Είναι αρκετά σκληρό. Υπάρχει το πλεονέκτημα, να το πω, ότι μέσα στο νερό δεν φαίνονται όλα τα χτυπήματα. Ναι. Οπότε από αυτή την άποψη είναι σκληρό, από την άποψη ότι υπάρχει πολλή διάρκεια και η αντοχή, πρέπει ένας αθλητής να έχει πολλή αντοχή για να αντέχει, να έχει την υψηλότερη απόδοσή του.
1: Και σε αυτές τις ηλικίες βέβαια που τα κορίτσια είναι σε μια φάση μετάβασης, ξέρετε, τα σώματα αλλάζουν, δυναμώνουν από χρονιά σε χρονιά, έτσι δεν είναι? Οπότε
3: σίγουρα
1: έχει και σημασία κάθε φορά ο αντίπαλος, η αντίπαλη ομάδα πώς παίζει. Λοιπόν, Αφροδίτη, είσαι 16, σωστά?
2: Είμαι 15.
1: 15, νόμιζα 16, μπερδεύτηκα.
2: Όχι.
1: Και αρχηγός λοιπόν, πώς είναι να είναι κανείς αρχηγός εθνικής ομάδας πόλο στα... Καμία, συγγνώμη, κανείς, σε τέτοια ηλικία?
2: Είναι ένας πολύ σημαντικός ρόλος που σου δίνεται, ειδικά όταν είναι της εθνικής ομάδας, που αντιπροσωπεύεις μια ολόκληρη χώρα. Εγώ είμαι πολύ χαρούμενη. Δούλεψα ακριβώς όπως θα δούλευα στην ομάδα μου, γιατί έχω υπάρξει αρχηγός και στο σωματείο μου. Τα κόρτσια ήταν πολύ συνεργάσιμα, ότι ας πούμε προσπαθούσα να τους μεταδώσω, το έπαιρναν κατευθείαν. Τι άλλο να πω, μεγάλη τιμή.
1: Ναι. Και η αρχηγός μέσα στην πισίνα τι κάνει? Συντονίζει την ομάδα και έχει τη δυνατότητα να διαμαρτυρηθεί στο διαιτητή?
2: τη δυνατότητα να διαμαρτυρηθεί δεν την έχει
1: ακριβώς. Ναι.
2: Όχι, αλλά ας πούμε ότι είναι ο μεγαλύτερος συντονιστής της ομάδας κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού. Μπορεί να δώσει εντολές που δεν ακούγονται από τον προπονητή. Από την έννοια ότι θα έχει φασαρία κτλ. Θεωρώ ο αρχηγός πρέπει να είναι εκεί για να καθοδηγήσει την ομάδα.
1: Πότε από ποια ηλικία, Αφροδίτη, ξεκίνησες να ασχολείσαι με το πόλο?
2: Γενικά από μωρό και ορεκτικά στις πισίνες, επειδή ήταν οι γονείς μου ναι. και τα δεύτερα μου είχαν ξεκινήσει ήδη. Τον πρώτο μου αγώνα επίσημα τον έπαιξα στον Ήπειρο, αλλά προφανώς είχα ξεκινήσει από πιο πριν.
1: Στην πισίνα. Και στη θάλασσα ή μόνο στην πισίνα?
2: Όχι, προτιμώ πισίνα.
1: Πισίνα. Όχι. Όχι το αλμυρό νερό, μόνο το. Okay. Και ναι. η Vivian πότε ξεκίνησε να ασχολείται με το.
4: Εγώ πολύ πιο μετά, στα 14 μου, Δευτέρα Γυμνασίου περίπου.
1: Ναι.
4: Ήμουν βέβαια από πιο μικρή στις πισίνες. Έκανα συγχρονισμένη κολύμβηση. Αλλά ήθελα ένα πιο συλλογικό, πιο ομαδικό άθλημα. Οπότε κατέληξα στο πόλο.
1: Δύσκολο άθλημα και συγχρονισμένη κολύμβηση. Θέλει πολλές ικανότητες, δεξιότητες.
4: Είναι εξής.
1: Και πόσες ώρες, αγαπητή Vivian, κάνεις προπόνηση ημερησίως?
4: Ημερησίως περίπου 4 στην πισίνα και κάποιες μέρες στην 1 ώρα γυμναστήριο εκτός νερού.
1: Μάλιστα, 5 ώρες. Και με το σχολείο τι γίνεται?
4: Η αλήθεια είναι ότι άμα θέλεις μπορείς να τα συνδυάσεις και τα δύο.
1: Ναι.
4: Είναι στο σχολείο, εγώ προσωπικά δηλαδή πήγαινα κανονικά στο σχολείο, γιατί έκανα προπονήσεις πριν το σχολείο. Κάνεις τις θυσίες για να τα πετύχεις, να είσαι σωστός
1: ναι,
4: και στο σχολείο και στο άθλημα, να φτάσεις σε ένα υψηλό επίπεδο, αλλά προφανώς ό,τι θέλεις το καταφέρνεις.
1: Προφανώς. Συγχαρητήρια για την επιτυχία. Σε κάθε περίπτωση. Και Αφροδίτη, πώς το αντιμετωπίζει επίσης την ισορροπία ανάμεσα στον αθλητισμό και το σχολείο?
2: Και εγώ θα σας πω.
1: Η ΑΕΚ πέτυχε και τρίτο, συγγνώμη, διακόπτω. Προηγείται στο 21ο λεπτό της Λεύσκη Σόφιας με 3-0. Ξανά ο λόγος σε εσάς για το σχολείο και την ισορροπία με τον αθλητισμό.
2: Ναι. Θα συμφωνήσω με τη Vivian, όπως είπα. Πρέπει να υπάρχει ένα πρόγραμμα για να μπορείς να τα συνδυάσεις και τα δύο. Και εγώ αυτό προσπαθώ να πετύχω, να έχω το καλύτερο πρόγραμμα για να συνδυάζω καλύτερα και τα δύο και να έχω το καλύτερο αποτέλεσμα και στα δύο.
1: Και μετά ποια είναι, υπάρχει κάποια σχολή την οποία θες να προσεγγίσεις, να πετύχεις, Αφροδίτη?
2: Ακόμα δεν είμαι σίγουρη, ναι, το, ναι, ψάχνω,
1: το ψάχνω,
2: αλλά θα το βρούμε.
1: Η Vivian, για να το ολοκληρώσουμε.
4: Και εγώ επίσης δεν έχω καταλήξει ακόμα.
1: Μάλιστα. Συγχαρητήρια για τις επιτυχίες. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Εμείς ευχαριστούμε.
1: Γεια σας. Αφροδίτη Μπιτσάκου, αρχηγός στην Εθνική Πόλο Νεανίδων 118 και Vivian Σαουλίδη, αθλήτρια στην Εθνική Πόλο Νεανίδων 118. Μεγάλες επιτυχίες. Τα βήματα εξ αρχής. Και η ΑΕΚ μπροστά με 3-0 στο 30 λεπτό της αναμέτρησης επί της Λεύσκη Σόφιας. Έχει κατακτήσει πριν, πανηγυρίζουν οι φίλοι της και οι φίλες της, διότι με αυτό το σκορ μπαίνει πλέον στη League Phase του UEFA Champions League. 3-0 μπροστά η ΑΕΚ. Δεν είναι 10:30 η διακοπή και την τίτλη των ειδήσεων του Sky 100,3 με την Αθηνά Μαράκη.
5: Υπάρχει ένας καναπές που ξέρει πολλά, γιατί έχει ακούσει ιστορίες, γέλια, εξομολογήσεις, προτάσεις και αλήθειες από πρόσωπα που έχουν κάτι να πούν. Και τώρα παίρνει θέση για τις επόμενες. Ο πιο πολύ συζητημένος καναπές της τηλεόρασης. Στούντιο στις 3. Με την Άνση Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο. Πρεμιέρα Δευτέρα 31 Αυγούστου στις 3 το μεσημέρι. Στον Sky.
6: Στον εξώστη.
7: Ναι, από εδώ βλέπεις τα πάντα.
6: Και σχολιάζεις τους πάντες.
7: Δεν θα μας ξεφύγει κανείς και τίποτα.
6: Ρεπορτάζ, ειδήσεις, παρασκήνια και συνεντεύξεις.
7: Από την πρώτη θέση της ενημέρωσης.
8: Στον εξώστη. Με τον Αντώνη Αντζολέτο και τον Γιάννη Καντέλη. Κάθε μέρα στις 10 το πρωί. Στον Sky 100,3.
9: Thank you. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
10: Πρόστιμα άνω των 390.000 ευρώ επιβλήθηκαν σε επιχειρήσεις σε Ρόδο, Καβάλας, Κιάθο και Κέρκυρα μετά από ελέγχους για την προστασία του Αιγιαλού και της παραλίας από αυθαίρετες καταλήψεις και παραβάσεις, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών. Πόσο άνω των 16 δισεκατομμυρίων δολαρίων θα δώσει η μητρική εταιρεία του Facebook και του Instagram, η οποία κατέληξε σήμερα σε ένα φιλικό διακανονισμό με δεκάδες αμερικανικές πολιτείες, για να βάλει τέλος στη δίκη, στην οποία οδηγήθηκε με την κατηγορία του εθισμού ανηλίκων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Μεταξύ άλλων, η συμφωνία προβλέπει την εγκατάσταση προεπιλεγμένης νυχτερινής λειτουργίας, που θα μπλοκάρει την πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της ΜΕΤΑ από τα μεσάνυχτα μέχρι τις 6 το πρωί. Στο Νεπάλ και το Θιβέτ, τουλάχιστον 160 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, σύμφωνα με τον νεότερο απολογισμό των αρχών, από τις πλημμύρες και τις κατολιστήσεις. Σύμφωνα με τις αρχές, στο Νεπάλ αγνοούνται πάνω από 400 άνθρωποι, εκ των οποίων 341 είναι τουρίστες, ενώ τουλάχιστον 260 άνθρωποι αγνοούνται στο Θιβέτ. Σύμφωνα με τους ειδικούς που εξετάζουν δεδομένα και δορυφορικές εικόνες, η βιβλική πλημμύρα πιθανότατα να προκλήθηκε από κατάρρευση παγετών μετά από σεισμό. Τραγωδία το μεσημέρι στο χωριό Διαλαμπή στη Ροδόπιο, όπου ένας 53χρονος τραυμάτισε θανάσιμα με μαχαίρι τη 44χρονη σύζυγό του και στη συνέχεια προσπάθησε να βάλει τέλος στη ζωή του. Ο δράστης φαίνεται πως είχε απασχολήσει ξανά τις αρχές πριν από 4 χρόνια, όταν η σύζυγός του τον είχε καταγγείλει στο Ηράκλειο Κρήτης για ενδοοικογενειακή απειλή. Το ζευγάρι αλβανικής καταγωγής έχει 3 παιδιά, το ένα ανήλικο. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για αύριο σε Αττική, Εύβοια, Κρήτη, Κυκλάδες, Χίο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία, Λέρο, Κάλυμνο, Κο και Κάρπαθο. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 38 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 36 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Τραγούδι του Ορέστη Ντάντου, τα κούρνια για καρφιά με την Λουλία Καραπατάκη. Μια πολύ όμορφη μελωδία και πάρα πολύ ωραία η στίχη. Ένα πολύ ωραίο κεντρικό μήνυμα. Καλησπέρα σε στιγμιότυπα. Sky 100,3 210 48 0070 4 τηλεφωνικό κέντρο σταθμού και skyradio.gr στο σελίδα. Έχετε στείλει μηνύματα, θα μεταφέρουμε στην συνέχεια. Πάμε να δούμε τώρα, κυρίες και κύριοι, τι γίνεται με τον λειτουργικό αναλφαβητισμό. Σε πρόσφατη έκθεση της Αρχής Διασφάλισης Ποιότητας στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, επισημαίνονται σοβαρές δυσκολίες στην κατανόηση και παραγωγή γραπτού λόγου, οι οποίες συνδέονται και με τις επιδόσεις στα μαθηματικά, με βάση τα αποτελέσματα διαγνωστικών εξετάσεων στην 6η Δημοτικού αλλά και στην 3η Γυμνασίου. Περίπου ένας στους 5 μαθητές εμφανίζει δυσκολίες ακόμη και στην κατανόηση ερωτήσεων βασικού επίπεδου. Τρομερό. Κυρία Κλειό Ζανταρμά είναι εκπαιδευτικός και σύμβουλος σταδιοδρομίας. Καλησπέρα σας, κυρία Ζανταρμά.
1: Καλησπέρα σας. Το φαινόμενο αυτό είναι γνωστό.
0: Ναι, είναι
1: σήμερα
0: γνωστό.
1: Στην εποχή
0: αλλά έρχεται για άλλη μια φορά να επιβεβαιωθεί.
1: Τα παιδιά δεν είναι ότι σήμερα δεν ξέρουν να διαβάζουν ή να γράφουν. Το θέμα μας είναι, όπως είπατε, δεν μπορούν να κατανοήσουν σε βάθος αυτό που έχουν διαβάσει, να βρουν την κεντρική ιδέα.
0: Ναι, αυτό που παλιά μας βάζανε στο σχολείο, διαβάζοντας να γίνουν παιδιά, ποια είναι η κεντρική ιδέα στη λογοτεχνία που κάνουμε.
1: Τώρα λίγο η λογοτεχνία, αν μιλήσουμε για το μάθημα της λογοτεχνίας συγκεκριμένα, έχει μπει σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο.
0: Ναι.
1: Έχει γίνει ένα μάθημα γεμάτο σχήματα λόγου, ερωτήσεις, έτοιμες ερμηνείες. Δεν αφήνουμε το παιδί να εκφραστεί.
0: Ναι. Ναι, ναι, γιατί είναι... Έχει μπει σε μια άλλη μορφή που είναι λίγο τυποποιημένο, έτσι ώστε υποτίθεται να γίνεται πιο κατανοητό.
1: Τα παιδιά απέναντια σήμερα ζουν σε έναν κόσμο πολύ γρήγορης πληροφορίας. Είναι με το κινητό, social media. Όλα αυτά μας προσφέρουν μια συνεχή και άμεσα ερεθίσματα. Οπότε ναι, δεν μπορούν να έρθουν σε επαφή με το βιβλίο που απαιτεί ησυχία, συγκέντρωση και υπομονή. Βασική είπαση είναι και η άμεση τεχνολογία που δεν τη χρησιμοποιούμε με σωστό τρόπο. Παίρνουμε την πληροφορία, αλλά δεν την εμβαθύνουμε.
0: Ναι. Και αφού προσφέρεται, θεωρούμε ότι είναι και εύκολη η επίλυση των ζητημάτων και δεν μπαίνουμε στον κόπο να τα διαβάσουμε αυτά. Δεν μπαίνουμε μάλλον στον κόπο τα παιδιά να τα διαβάσουν. Κάπως έτσι λειτουργεί το σχήμα, ή είναι πιο βαθύ.
1: Δεν είναι μόνο πλευρό. Πρέπει, ξεκινάει από την οικογένεια, από το σχολείο. Και φυσικά το παιδί θέλει και μια καθημερινή επαφή να έχει με το βιβλίο και με το λόγο. Αλλά τείνουμε να κλείνουμε την άμεση πληροφορία μέσα από το κινητό με μικρά βίντεο που θα μας δώσουν κατευθείαν την πληροφορία και οπότε θα τη λάβουμε και χωρίς να την επεξεργαστούμε.
0: Ναι. Άρα... Ναι, δεν μπαίνει το μυαλό σε σκέψη, δηλαδή και...
1: Δεν μπαίνει το μυαλό σε σκέψη καθόλου. Και το σχολείο, από την άλλη πλευρά, βλέπουμε παίζει σημαντικό ρόλο, γιατί πολλές φορές λειτουργούμε τη λογική ότι πρέπει να τελειώσουμε απλώς να βγει η ύλη.
0: Ναι.
1: Και το παιδί δεν το αφήνουμε να το μαθαίνουμε, θέλοντας και εμείς το εκπαιδευτικό σύστημα που έχουμε, να αποστηθίζει, να αναπαράγει έτοιμες απαντήσεις και να το προετοιμάζουμε για μια εξέταση. Δεν το αφήνουμε περιθώρια.
0: Να αναπτύξει ό,τι έχει μέσα του ή ό,τι έχει μάθει έτσι ώστε να φτάσει σε ένα διαφορετικό επίπεδο, σε ένα γνωστικό αντικείμενο, να κατέχει δηλαδή ένα γνωστικό αντικείμενο. Σωστά το καταλαβαίνω.
1: Σωστά, σωστά, πολύ σωστά. Και τρεις βασικοί άξονες που πρέπει να συνεργαστούν είναι σχολείο, οικογένεια και όπως έχω πει η καθημερινή επαφή του παιδιού με το βιβλίο.
0: Mm-hmm.
1: Γιατί το λεξιλόγιο χτίζεται. Δεν είναι να κάνουμε ένα φροντιστήριο, να διαβάσουμε 1-2 ώρα την εβδομάδα. Χτίζεται και από την οικογένεια. Η οικογένεια να πάρει ένα βιβλίο, να το αφήσει στο σαλόνι. Κάποια στιγμή το παιδί θα το ανοίξει.
0: Ναι, θα το ανοίξει και θα αρχίσει.
1: Θα διαβάσει, θα εμπλουτίσει το λεξιλόγιο του. Έρχονται οι γονείς έρχονται κουρασμένοι από τη δουλειά και παίρνουν ίδιο το κινητό. Και πρέπει να καταλάβουμε ότι γενικά η γνώση δεν διδάσκεται μόνο με συμβουλές, μεταδίδεται με το παράδειγμα.
0: Ναι, πολύ ενδιαφέρον αυτό, όντως.
1: Να πω σήμερα την αλήθεια, έκανα ένα βιντεάκι, ένα post και το ίδιο το post το κάνω σε βίντεο. το βίντεο έχει πάρει τρελές προβολές και το post ούτε το 1/4.
0: Μάλιστα.
1: Από πολύ απλά καθημερινά πράγματα το παρατηρούμε. Και τα παιδιά δεν με αυτόν τον λόγο, με αυτόν τον τρόπο δεν σκέφτονται. Από την πληροφορία τους δίνουμε, μπορεί να τη λάβουν χωρίς να την επεξεργαστούν, να την μεταδώσουν κιόλας. Αυτό είναι και το ανησυχητικό. Δεν καταλαβαίνουν την εκφώνηση. Γι' αυτό βλέπουμε και χαμηλές επιδόσεις.
0: Ειδικά στα μαθηματικά, αυτό πρέπει να είναι τεράστιο πρόβλημα. Γιατί...
1: Και αυτό όλα ξεκινάνε από την γλώσσα. Το μεγαλύτερο εφόδιο που μπορούμε να δώσουμε στα παιδιά μας είναι να μάθουν να χρησιμοποιούν σωστά τη γλώσσα και να την καλλιεργήσουμε.
0: Ναι, γι' αυτό και εμείς θυμόμαστε τα μαθηματικά μας χρόνια είχαμε πολλές ώρες γλώσσας. Γραμματική, συντακτικό, λογοτεχνία.
1: Τα δικά μας χρόνια υπήρχε, παίρναμε μία εφημερίδα για να διαβάσουμε έστω και τα αθλητικά.
0: Πολύ βασικό.
1: Τώρα αυτό απουσιάζει.
0: Ναι, είναι όλα στην ταμπλέτα ή στο κινητό τηλέφωνο. Καμία πρόταση έχετε πώς μπορεί αυτό να αλλάξει, κυρία Ζαντάρμα, με βάση την εμπειρία σας?
1: Υπάρχουν κάποιες προτάσεις και πρέπει σαν εκπαιδεύεται και ο ρόλος του εκπαιδευτικού. Τα παιδιά να τους δίνουμε χρόνο και χώρο, να τους κάνουμε πολλές, να διαβάζουμε ένα κείμενο, να έρχονται σε επαφή με το κείμενο, να τους κάνουμε ερωτήσεις, να τους αφήνουμε να μας περιγράψουν, να μας αφηγηθούν με τον δικό τους τρόπο, να μην έχουμε την άμεση παρέμβαση και τους διορθώνουμε κατευθείαν. Το βιβλίο τώρα, αν τους προτείνουμε να διαβάσουν κάποιο βιβλίο, τους φαίνεται σαν τιμωρία. Δεν πρέπει να λέμε και όλοι στο παιδί πήγαινε στο δωμάτιο όσο να διαβάσεις, γιατί το βλέπεις σαν τιμωρία. Το βιβλίο άμεσα το συνδέει με κάτι αρνητικό.
0: Ναι.
1: Μπορούμε να πάρουμε το παιδί μία επίσκεψη σε ένα βιβλιοπωλείο, να κάνει μία ελεύθερη επιλογή το βιβλίο που του αρέσει, να δημιουργήσουμε όμορφες εικόνες. Το βασικό είναι για μένα να υπεράσουμε από την αποστήθηση στην κατανόηση.
0: Ναι. Τι από σημαίνουν οι λέξεις?
1: Μου εμπειρία.
0: Ναι.
1: Τι σημαίνει να ζητάμε από το παιδί να εξηγεί ένα κείμενο με δικά του λόγια, να εντοπίζει τις βασικές ιδέες, να κάνει συνδέσεις, να αιτιολογεί τις απαντήσεις του.
0: Ναι. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας απόψε στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΙ. Καλώς βράδυ.
1: Ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
0: Κυρία Κλειό Ζανταρμά είναι εκπαιδευτικό σύμβουλο σταδιοδρομία. Είστε συντονισμένοι στο ΣΚΑΙ 100,3. Οδεύουν προς το τέλος του πρώτου ημιχρόνου στην Νέα Φιλαδέλφεια. ΑΕΚ προηγείται με 3-0 τη Λεύσκη. Στα μηνύματα η Κλέρ γράφει καλησπέρα την όμορφη Πειραϊκή. Ο Γιάννης από την Άφακτο συνδέει την τρομοκρατία με την παγκοσμιοποίηση στην Ελλάδα. Και δεν μπορώ να καταλάβω περισσότερα. Ο Γιώργος Χαραπουλάκης λέει: τι άλλο ξαφρενικό θα δούμε. Έβαλαν, άκουσαν άλογα να προσκυνήσουν την ιερή εικόνα. Μέλη παρατηρώ ότι ακόμη και σε ένα ορθόδοξο κράτος εφαρμόζονται ιρανικές μεσαιωνικές πρακτικές. Και τι άλλο, ο Λάκης Τρολάκης: δεν άκουσαν να έχει επιληφθεί κάποιος για το πώς ξεκίνησε η ξύνη φωτιά στο οικόπεδο χωματερή του Ναυστάθμου Σαλαμίνες. Δεν το έχω βρει σε ειδήσει πως κάποιος ασχολείται. Η αρμόδια υπηρεσία αντιμετώπιση των εγκλημάτων εμπρισμού και προφανώς το πολεμικό ναυτικό. Κάτι, εγώ το έχω ακούσει πάντως. Αυτά.

0: ζήσω.
1: Τέλος πρώτη ημιχρόνου στη Νέα Φιλαδέλφια, η ΑΕΚ επιβλητική με ένα γκολ του Γιώβιτς και δύο του Βάργα, προηγείται με 3-0 της Λεύσκη Σόφιας, δεν έχει κινδυνεύσει καθόλου, αντιθέτως έχει επιβάλει το ρυθμό της, είναι πολύ απειλητική μπροστά στην επίθεση, θα μπορούσε ήδη να είχε βάλει και τέταρτο γκολ, οπότε έχει κάνει το μισό βήμα, χρειάζεται και το άλλο μισό στο δεύτερο ημίχρονο να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων και να περάσει στη League Phase του Europa, του UEFA Champions League. Τελείωσε το πρώτο ημίχρονο, ξεκινούν να καταγραφούν το χορτάρι. Φανταστείτε τι ζέστη έχει στη Νέα Φιλαδέλφεια την ώρα, γίνει και η γειτονιά, εκεί πρέπει να βράζει το σύμπαν από το πολύ τσιμέντο. Αλλά γενικότερα είναι η οδηγία που ακολουθούν στα γήπεδα αυτή την περίοδο να τα καταβρέχουν για να μπορεί να διεξαχθεί ο αγώνας. Στιγμιότυπα Sky 100,3, 2-10-48-00-170 ως 4 τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού, skyradio.gr στο σελίδα. Επιστρέφουμε κυρίες και κύριοι στα ελληνοτουρκικά, διότι η άλλη πλευρά, ο κύριος Ερντογάν, ονειρεύεται. Έχει ονειρεύεται μεγαλεία, είναι ως συνεχιστής της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και λίγο παραπάνω, θέλει να επεκτείνει κατά δήλωση, είναι έτοιμος για όλα, αποφασισμένος να προκαλέσει αγωνία στους, και ανησυχία στους γείτονές τους, τους θεωρεί αντιπάλους και δημιουργεί ένα νέο κλίμα ελεκτικό έντασης. Είναι μαζί μας ξανά και ο κύριος Σπύρος Μπελεγράτης, είναι αντιστράτηγος στην αποστρατεία. Καλησπέρα σας, κύριε Μπελεγράτη.
2: Καλησπέρα σας, κύριε Κουφόπουλε, και σε εσάς και στους ακροατές μας. Ευχαριστώ για μια ακόμη φορά για την πρόσκληση.
1: Λοιπόν, να δούμε πια τι ο κύριος Ερντογάν, τουλάχιστον στις δημόσιες του παρεμβάσεις, επιχειρεί να στείλει τα δικά του μηνύματα, κυρίως πρωτίς προς το Ισραήλ, αλλά και προς την Ελλάδα. Για παράδειγμα, οι Τούρκοι επιμένουν προκλήσεις στο Αιγαίο, 8 παραβιάσεις και 13 παραβάσεις του FIR Αθηνών. Πώς αξιολογείται την κατάσταση?
2: Όπως το είπατε, κύριε Κουπόπουλε, επιχειρεί. Και θα έλεγα ότι θα πρέπει να ξεκινήσουμε από αυτό που μόλις είπατε. Επιθυμεί να στείλει ένα μήνυμα στο Ισραήλ. Το Ισραήλ, που έκανε κάποια αεροπορική επίθεση, όχι βέβαια σε έδαφος της Τουρκίας, αλλά σε συριακό έδαφος, σε κάποια βάση την οποία εικάζεται, τουλάχιστον υπάρχουν πληροφορίες, ότι εκεί σχεδιάζει η Τουρκία να αναπτύξει κάποιες δυνάμεις ή μέσα, οι οποίες ενδεχομένως να βοηθούσαν βέβαια τον Συριακό στρατό, αλλά να αποτελούσαν και εν δυνάμει κίνδυνο για την ασφάλεια του Ισραήλ. Αυτή η συγκεκριμένη βάση, κύριε Κουφόπουλε, βρίσκεται σε απόσταση 70 έως 75 χιλιόμετρα από τα σύνορα της Συρίας με την Τουρκία και βεβαίως δεν είναι μέσα στο έδαφος της Τουρκίας. Από και μετά είδαμε τα τεκτενόμενα, τα δημοσιεύματα από την γείτονα, τα κάποια σενάρια που είδαν το φως της δημοσιότητας, πολύ δε περισσότερο τις νέες δηλώσεις του Τούρκου Προέδρου στους εορτασμούς της μάχης του Μαζικέρτ, οι οποίες μας θύμισαν για μια ακόμη φορά ότι ο νέος οθωμανισμός, όπως είπατε και εσείς, ή αν θέλετε η αναθεωρητική πρακτική της Τουρκίας, είναι και πάλι εδώ, είναι και στις μέρες μας συγγενείς με αυτά που συμβαίνουν στη γείτονα.
1: Ναι, γιατί αν έκανε αναφορά σε, δηλαδή επιχείρησε να δώσει ένα ιδεολογικό πλαίσιο και με ιστορικούς αναχρονισμούς, μιλώντας για αιώνα της Τουρκίας και για μια Τουρκία χωρίς τρομοκρατία, αναφερόμενος στις εκδηλώσεις μνήμης για την επέτειο της μάχης του Μαζικέρτ,
2: 1995
1: χρόνια. Με συγχωρείτε, 1995 χρόνια. Το 1071. Βρισκόμαστε εδώ στο Μαζικέρτ, όπου σπάσαμε τη σκουριασμένη κλειδαριά του Βυζαντίου με το κλειδί της πίστης και ανοίξαμε την κύρια πύλη της Ανατολίας. Και αυτός είναι ένας ιστορικός αναχρονισμός, υπό την έννοια την προφανή ιστορικά αποδεδειγμένη ότι δεν υφίσταται Τουρκία κατά το έτος εκείνο.
2: Όπως το είπατε και πάλι, ωστόσο το επισημαίνετε, κύριε Κουφόπουλε, και χαίρομαι για αυτό που μόλις αναφέρατε.
1: Είναι πρόδειλο.
2: Είναι πρόδειλο και εμφανές ότι πριν από αυτή την περίοδο και μάλιστα και 200 έως 300 χρόνια μετά δεν είχαν εμφανιστεί οι γείτονες στην περιοχή του Αιγαίου. Και μάλιστα όταν ήρθαν στην περιοχή του Αιγαίου δεν εγνώριζαν ότι ονομάζεται Αιγαίο, αλλά την είπαν όπως σύγχρονα από την Τουρκία προσπαθεί να μετανομάσει το Αιγαίο Πέλαγος σε θάλασσα των νήσων. Γιατί ήταν πολλά νησιά στην
1: Ναι, ναι, ό,τι βλέπω. Ναι, αλλά το, η ιστορία στην περιοχή, η φράση στην περιοχή η ιστορία ξαναγράφεται εμπεριέχει ένα σημείο απειλής. Φαντάζουν ουδέτεροι, αλλά υποκρύπτει κάτι.
2: Ασφαλώς, κύριε Τσόπουλε, υποκρύπτει τον νέο αυτονομισμό ή αν θέλετε την αναθεωρητική πρακτική της γείτονος, η οποία δεν είναι νέα, έχει ξεκινήσει από το 1974.
1: Σίγουρα, και φυσικά, ναι, ναι.
2: Και αν θέλετε να σας πάω και λίγο πιο πίσω.
1: Σωστά, έχει ιστορική συνέχεια δηλαδή, σωστή επισήμανση.
2: Ακριβώς. Και ο τρόπος αναγραφής μέσα σε παρένθεση της ιστορίας με έναν νέο τρόπο δεν έχει ξεκινήσει επί του κυρίου Ερντογάν, αλλά επί του προκατόχου του, παλαιότερου προκατόχου του κατά πολύ, του Κεμάλ, όπως τον ονομάζουν οι Τούρκοι, Ατατούρκ. Μετά την Μικρασιατική Εκστρατεία επιχείρησε και ο Κεμάλ να ξαναγράψει την ιστορία με κάποιους ιστορικούς και μάλιστα κατά τον δικό του τρόπο, προεξαρχούντας βέβαια της ιστορίας της γείτονος. Όμως ξεχνάει ότι σε αυτή την περιοχή το γαλάζιο του Αιγαίου το έχουν δει κάποιοι άλλοι χιλιάδες χρόνια πριν. Ξεχνάει βέβαια το διεθνές δίκαιο σε ό,τι επικαλείται στην περιοχή του Αιγαίου. Ξεχνάει τις συνθήκες που έχουν υπογραφεί και από την Τουρκία εν προκειμένου τη συνθήκη της Λοζάνης. Ξεχνάει την συνθήκη των Παρισίων του 1947, επί της οποίας δεν ήταν συμμέτοχος στην υπογραφή και η οποία περικλεί εν δυνάμει, μάλλον περικλεί και το Καστελόριζο, για να θέλετε, το σύμπλεγμα της νήσου Μεγίστης, επί της οποίας γίνεται πολύ λόγος τώρα τελευταία για τα παράνομα χαρακτέντα θαλάσσια πάρκα της γείτονος. Κατά παράβαση βέβαια και του διεθνούς δικαίου, αλλά και πολλών άλλων συναφών κανόν.
1: Πρέπει να ανησυχούμε, κύριε Μπελεγράτη.
2: Θα έλεγα ότι επί του παρόντος δεν υπάρχουν λόγοι ανησυχίας, κύριε Κουφόπουλε. Δεν υπάρχει ούτε κρίση, ούτε ένταση, αλλά τουλάχιστον υπάρχει μια προσπάθεια της γείτονας να μεταφέρει και να διαφοροποιήσει τον τρόπο με τον οποίο αντιπαρατίθεται με άλλες δυνάμεις στην περιοχή για τους αναθεωρητισμούς τους δικούς της, εν προκειμένου με το Ισραήλ, και σε άλλες περιοχές ή τουλάχιστον να δικαιολογήσει τα πεπραγμένα της. Η χώρα μας έχει διακηρύξει σε όλους τους τόνους ότι θα συνεχιστεί η εφαρμογή του διεθνούς δικαίου και πολύ δε περισσότερο η πόντιση του καλωδίου σύνδεσης, θαλασσίως βέβαια πάντοτε, της ενεργειακής υποδομής μεταξύ της χώρας μας, εν προκειμένου της Κρήτης, και της Κυπριακής Δημοκρατίας και στη συνέχεια και με το Ισραήλ.
1: Εκεί έχουν ακριθούν πολλά πράγματα. Είναι το δύσκολο σημείο.
2: Υπάρχει και η γεωπολιτική πλέον στήριξη, ένα δεύτερο γεωπολιτικό στήριγμα της γαλλικής εταιρείας η οποία έχει αναλάβει το έργο, της Meridian, η οποία είναι βέβαια, ανήκει στην Γαλλία. Η Γαλλία είναι χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και υπάρχει και η στήριξη έμεση ή άμεση και της Ευρώπης στο έργο και με χρηματοδότηση, αλλά με τουλάχιστον και με την εφαρμογή των όποιων κανόνων που ονομάζονται ευρωπαϊκό κειμένο.
1: Σωστά.
2: Η χώρα μας βεβαίως σε κάθε περίπτωση θα, από ό,τι έχει διακριθεί και επισήμως, θα ποντίσει το συγκεκριμένο καλώδιο με τον Α ή με τον Β τρόπο.
1: Πολύ σας ευχαριστούμε για την παρουσίαση και απόψη στο ραδιόφωνο του Sky. Καλώς βράδυ.
2: Καλώς σας βράδυ, κύριε Κουφόπουλο, και ευχαριστώ και πάλι για την πρόσκληση.
1: Κύριος Σπύρος Μπελεγράτης είναι αντιστράτηγος εν αποστρατεία. Με ένα τραγούδι φτάνουμε σιγά σιγά στο τέλος, 2:14 της δεύτερης ώρας. Στη βραδινή ενότητα του προγράμματος του Sky έχουμε και τρίτη ώρα. Θα είναι μαζί μας η ψυχολόγος κυρία Αλεξάνδρα Πάλι. Μείνετε συντονισμένοι στον Sky 100,3. Το δελτίο στις 11 με την Αθήνα Μαράκη.

0: Από το χάος, τη Γαία και τον ουρανό, έως τους θεούς του Ολύμπου. Από τον Προμηθέα, τον Ηρακλή και τον Θησέα, έως τον Τροϊκό Κύκλο. Από την οργή του Αχιλλέα, έως τον Όστο του Οδυσσέα. Ο Άρης Πορτοσάλτε και η Ευγενία Μανολίδου, με σημαντικούς καθηγητές φιλολογίας των Πανεπιστημίων Αθηνών και Θεσσαλονίκης, αναλύουν τους μύθους των Ελλήνων. Ελληνική μυθολογία. Η διαχρονική γλώσσα των μύθων. Τα Σάββατα του Αυγούστου στις 9 το πρωί. Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
1: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
2: Φτύσα τον εβίζαξε, γι' αυτό έχει φτερά.
1: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
3: Η ώρα είναι 11.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 11 με την Αθήνα Μαράκη. Πρόστιμα άνω των 390.000 ευρώ επιβλήθηκαν σε επιχειρήσεις σε Ρόδο, Καβάλα, Σκιάθο και Κέρκυρα μετά από ελέγχους για την προστασία του Αιγιαλού και της παραλίας από αυθαίρετες καταλήψεις και παραβάσεις σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών. Στη Ρόδο σφραγίστηκαν 5 καντίνες στην παραλία Τσαμπίκα και επιβλήθηκε πρόστιμο 174.000 ευρώ. Στην παραλία Αντωνί Κουίν, στο Φαλιράκι, σφραγίστηκε επιχείρηση και επιβλήθηκε πρόστιμο 37.000 ευρώ. Στην Καβάλα εντοπίστηκε επιχείρηση χωρίς μισθωτήριο συμβόλαιο, στην οποία επιβλήθηκε πρόστιμο άνω των 28.000 ευρώ. Στη Σκιάθο επιβλήθηκαν πρόστιμα συνολικού ύψους περίπου 44.000 ευρώ σε 4 επιχειρήσεις. Σε 8 επιχειρήσεις στην Κέρκυρα επιβλήθηκαν πρόστιμα άνω των 100.000 ευρώ. Πόσο άνω των 16 δισεκατομμυρίων ευρώ θα δώσει η μητρική εταιρεία του Facebook και του Instagram, η οποία κατέληξε σήμερα σε ένα φιλικό διακανονισμό με δεκάδες αμερικανικές πολιτείες για να βάλει τέλος στη δίκη, στην οποία οδηγήθηκε με την κατηγορία του εθισμού ανηλίκων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Μεταξύ άλλων, η συμφωνία προβλέπει την εγκατάσταση προεπιλεγμένης νυχτερινής λειτουργίας που θα μπλοκάρει την πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της Meta από τα μεσάνυχτα μέχρι τις 6 το πρωί. Τραγωδία το μεσημέρι στο χωριό Διαλαμπή στη Ροδόπιο, που ένας 53χρονος τραυμάτισε θανάσιμα με μαχαίρι τη 44χρονη σύζυγό του και στη συνέχεια προσπάθησε να βάλει τέλος στη ζωή του. Ο δράστης φαίνεται πως είχε απασχολήσει ξανά τις αρχές πριν από 4 χρόνια, όταν η σύζυγός του τον είχε καταγγείλει στο Ηράκλειο Κρήτης για ενδοοικογενειακή απειλή. Το ζευγάρι αλβανικής καταγωγής έχει 3 παιδιά, το ένα ανήλικο. Νέα επιχείρηση εντοπισμού και διάσωσης 60 μεταναστών που επέβαιναν σε Λέμβο πραγματοποιήθηκε το απόγευμα από το λιμενικό στη θαλάσσια περιοχή 35 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων. Από τα ξημερώματα σε 5 επιχειρήσεις έχουν διασωθεί συνολικά 359 μετανάστες. Συνολικές ποινές φυλάκισης 25 και 26 μηνών, καθώς και χρηματικό πρόστιμο 3.000 ευρώ στον καθένα, επέβαλε το αυτόφορο μονελές πλημελιωδικείο Σερών στους 23 κατηγορούμενους για τα επεισόδια που σημειώθηκαν το βράδυ του περασμένου Σαββάτου στη φυλασσόμενη κλειστή δομή προσωρινής διαμονής ετούντων άσυλο στη θέση κλειδί του Δήμου Συντικής. Οι ποινές δεν ανιστάλησαν ούτε μετατράπηκαν, ενώ αποφασίστηκε η έφεση να μην έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα. Ως εκ τούτου, οι καταδικαστέντες οδηγούνται σε σοφρονιστικά καταστήματα για την έκτηση των ποινών τους. Οι 23 κατηγορούμενοι, υπήκοοι Μπαγκλαντές και Αιγύπτου, κρίθηκαν ένοχοι για απόδραση ή απόπειρα απόδρασης, στάση κρατουμένων και διακεκριμένες θωρές. Στο Νεπάλ και το Θιβέτ, τουλάχιστον 160 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, σύμφωνα με τον νεότερο απολογισμό των αρχών, από τις πλημμύρες και τις κατολισθήσεις. Σύμφωνα με τις αρχές, στο Νεπάλ αγνοούνται πάνω από 400 άνθρωποι, εκ των οποίων 341 είναι τουρίστες, ενώ τουλάχιστον 260 άνθρωποι αγνοούνται στο Θιβέτ. Σύμφωνα με τους ειδικούς που εξετάζουν δεδομένα και δορυφορικές εικόνες, η βιβλική πλημμύρα που σάρωσε την περιοχή κοντά στα σύνορα του Νεπάλ με το Θιβέτ πιθανότατα να προκλήθηκε από κατάρρευση παγετώνα μετά από σεισμό. Χύμαροι λάσποι σάρωσαν την κοιλάδα ποταμού μεταξύ της Κίνας και του Νεπάλ, παρασύροντας κτίρια, γέφυρες και οχήματα. Διεθνής ανθρωπιστική βοήθεια άρχισε να καταφθάνει στο Νεπάλ, ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση ανακοίνωσε ότι ενεργοποίησε το δορυφορικό σύστημα παρακολούθησης Κοπέρνικους για να βοηθήσει τους διασώστες μέσω της χαρτογράφησης των περιοχών που έχουν πληγεί και δήλωσε την ετοιμότητά της να παράσχει περαιτέρω βοήθεια. Η Ρωσία εξετάζει το ενδεχόμενο να κλιμακώσει τις επιθέσεις με βαλιστικούς πυράβλους στο Κίεβο, βάζοντας το στόχαστρο τοποθεσίες στο κέντρο της Ουκρανικής πρωτεύουσας και υποδομές ζωτικής σημασίας σε άλλες περιοχές της Ουκρανίας, όπως μεταδίδει το Bloomberg, επικαλούμενο 3 πηγές προσκύμενες στο Κρεμλίνο. Στο μεταξύ, το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε σήμερα ότι οι δυνάμεις του έπληξαν φορτηγό πλοίο που μετέφερε στρατιωτικό υλικό για τις Ουκρανικές Ενόπλες Δυνάμεις στο λιμάνι του Ισμαήλ στην Ουκρανία. Κατά την επίθεση με ντρόουν, σε πλήγησαν επίσης δεξαμενές καυσίμων και λιμενικές υποδομές, σύμφωνα με την ίδια πηγή. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στην Αθήνα για λογαριασμό του Παναθηναϊκού βρίσκεται ο Ήμρα Λούζα. Ο διεθνής Μαροκινός ποδοσφαιριστής θα περάσει αύριο από ιατρικές εξετάσεις και θα υπογράψει 3 ετές συμβόλαιο με τους πράσινους. 3-0 στο ημίχρονο προηγείται η ΑΕΚ της Λεύσκη Σόφιας, διεκδικώντας την πρόκριση στη League Face του Champions League. για τη φάση των ομίλων του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Βόλεϊ Γυναικών. Η εθνική μας ομάδα ιτήθηκε 3-0 σετ από τη Σερβία. Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα έχει εξασφαλίσει ήδη την πρόκριση στις 16 καλύτερες ομάδες της διοργάνωσης. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος Παναγιώτης Ιαννόπουλος.
0: Στην Αττική αύριο Πέμπτη προβλέπεται έθρος καιρός. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 37 με 38 βαθμούς. Οι άνεμοι βόρειοι πρόσκαιρα στον Ευωϊκό θα φτάσουν και τα 6 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται έθρος καιρός με λίγα σύννεφα το μεσημέρι απόγευμα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 μέχρι 36 βαθμούς. Οι άνεμοι ασθενείς. Γενικότερα στη χώρα προβλέπεται γενικά έθρος καιρός. Οι άνεμοι βόρειοι στο Αιγαίο θα έχουν ένταση 5 με 6 και τοπικά στα ανατολικά τμήματα και 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, θα φτάσει περιοδικά τους 37 με 38 και τοπικά στα νότια τμήματα τους 39 βαθμούς. Στο Ιόνιο, τη νότια Κρήτη και το ανατολικό Αιγαίο τους 35 με 37 βαθμούς. Την Παρασκευή θα ενισχυθεί λίγο ακόμα βοριά στο Αιγαίο, στο Καρπάθιο Πέλαγος θα φτάσει ακόμα και τα 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα ανατολικά τμήματα, θα παραμείνει όμως σε υψηλά επίπεδα στα δυτικά. Το Σάββατο η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω πτώση, θα είναι η πιο δροσερή ημέρα της εβδομάδας. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας στην ιστοσελίδα sky.gr στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάσετε και τις φωτογραφίες σας.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Το μικρόφωνο και πάλι στο Βασίλη Κουφόπουλο.

0: Αυτό το τραγούδι στη διαδρομή της άλλαξε και έγινε μέσα στην ακμή της. Χτυπάει και Ολυμπιάδα. Διότι έτσι είναι τα πράγματα. Ακολουθούν την ροή των γεγονότων. Καλησπέρα σας. Στιγμιότυπα Πασκά 100,3. Ενότητα Ράδιο Ψ. Είμαστε μια πολύ ωραία ατμόσφαιρα.
1: Λοιπόν, σήμερα δεν ξέρω αν το προσέξατε, αλλά είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα. Είμαστε.
0: Λοιπόν, για την ψυχολογία του γέλιου θα μιλήσουμε. Ή αν το γέλιο.
1: Προσέξατε, αλλά είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα. Είμαστε.
0: Λοιπόν, για την ψυχολογία του γέλιου θα μιλήσουμε. Ή αν το γέλιο φέρνει το καλό.
2: Θα μιλήσουμε σοβαρά για κάτι αστείο ή θα μιλήσουμε αστείο.

0: το μοναδικό, επιχειρώντας να αποτυπώσει, να προσεγγίσει με χιούμορ αυτό, όχι μόνο αυτό που συνέβαινε στο ραδιοθάλαμο, αλλά και συνολικότερα. Είναι ένα χάρισμα, ένα κλικ. Δεν υπάρχουν πάρα πολλοί που να έχουν αυτή την τέχνη.
1: Αλήθεια, ενώ ότι χθες είχε πάρα πολύ ωραία στοιχεία. Ο λόγος του ήταν ναι, πολύ ενδιαφέρον.
0: Και ωραίο δίδυμο. Λοιπόν, η ΑΚΑ έχει κερδίσει και πέναλτι και θα το εκτελέσει σε δευτερόλεπτα ένας εκ των των παικτών της.
1: Αυτό δεν ξέρω αν είναι για να γελάσουμε ή για να μας σταματήσει το γέλιο. Αλλά
0: ποιο, το πέναλτι της ΑΚ, όχι. Είναι γεγονός, είναι ένα γεγονός.
1: Λοιπόν, νομίζω ότι βάλατε ήδη μια διάσταση.
0: 4-0 η ΑΕΚ, τη Λευσκή, συγγνώμη.
1: Δείχνω. Το γέλιο και το χιούμορ.
0: Ναι.
1: Που το γέλιο και το χιούμορ είναι δύο διαφορετικά πράγματα.
0: Σωστά.
1: Που καμιά φορά συνδέονται, αλλά όχι πάντα.
0: Ναι.
1: Είναι τελείως διαφορετικά και νομίζω ότι είναι διαφορετικά και στη φύση τους και στη λειτουργία τους και στο πώς τα αποκτούμε.
0: Ναι, αλλά θέλουμε να έχουμε λίγο χιούμορ και να μπορούμε να γελάμε, να έχουμε και τα δύο. Μακάρι να υπάρχει, να υπάρχουν και τα δύο, σωστά.
1: Μακάρι να υπάρχουν και τα δύο, ναι, φυσικά. Απλά το γέλιο είναι κάτι το οποίο είναι εξελικτικό, είναι κάτι το οποίο είναι σωματικό, είναι αυθόρμητο. Δηλαδή συμβαίνει σε όλους τους ανθρώπους. Ενώ το χιούμορ είναι κάτι πολιτιστικό, ναι, είναι κάτι το οποίο το μαθαίνουμε. Συνήθως το μαθαίνουμε και μέσα στο οικογενειακό περιβάλλον που βρισκόμαστε, αλλά και στο ευρύτερο πλαίσιο όπως μεγαλώνουμε. Και μαθαίνουμε και τους κανόνες για το χιούμορ. Mm. Πού δηλαδή, τι είναι αστείο και τι δεν είναι αστείο.
0: Σωστά.
1: Και το χιούμορ δεν έχει ακριβώς αυτό την ίδια αυθόρμητο, αυτό το ίδιο αυθόρμητο γέλιο που έχουμε οι άνθρωποι από όταν είμαστε μωρά. Mm. Και που αυτό το αυθόρμητο γέλιο το συναντάμε και στα ζώα.
0: Ναι.
1: Ας ξεκινήσω λίγο με αυτό και να πω ότι, ότι διάφορα πειράματα έτσι που έχουν γίνει, παρατηρήσεις που έχουν γίνει ενδελεχείς σε ζώα και ειδικά σε ποντίκια, δείχνουν ότι τα ποντίκια έχουν πραγματικά αυθόρμητο γέλιο. Και ότι κάνουν,
0: γελάνε τα ποντίκια.
1: Γελάνε τα ποντίκια, ναι, γελάνε τα ποντίκια κανονικά. Υπάρχουν κάποιοι νευροεπιστήμονες οι οποίοι κάνουν διάφορες έτσι, μελέτες στους εγκεφάλους των ποντικών για να δούνε θέματα που έχουν να κάνουν με τη γνώση, με την προσοχή, τη συγκέντρωση, με τη μάθηση. Και τα ποντίκια είναι πάρα πολύ χρήσιμα σε αυτό το πράγμα, γιατί τα ποντίκια μας βοηθάνε πάρα πολύ με τη λήψη αποφάσεων. Πάρα πολλές πλευρές βλέπουμε της ανθρώπινης δραστηριότητας, γιατί τα ποντίκια ως θηλαστικά έχουμε μεγάλη ομοιότητα και στη συμπεριφορά. Οπότε εκεί έχουν βρει ότι πραγματικά τα ποντίκια γελάνε. Γελάνε αυθόρμητα, παράγουν έναν ήχο διαφορετικό, ο οποίος αυτός ο διαφορετικός ήχος δεν τον ακούμε εμείς, δεν μπορούμε να τον ακούσουμε γιατί είναι σε μια άλλη συχνότητα, αλλά δεν πάβει να είναι εκεί και καταγράφεται.
0: Από τα ποντίκια όλο αυτό το
1: ποντίκια. Ξέρουμε ότι το ίδιο υπάρχει και στα άλλα θηλαστικά. Δεν ξέρουμε αν υπάρχει για όλα γιατί δεν έχουμε μελετηθεί όλα, όμως ξέρουμε ότι υπάρχουν και σε άλλα θηλαστικά. Για παράδειγμα, όσοι από εσάς έχετε σκύλους, θεωρείτε ότι οι σκύλοι σας γελάνε?
0: Δεν το ξέρω.
1: Τι θα λέγατε? Τι θα μας λέγανε οι ακροατές μας? Εγώ θεωρώ ότι οι περισσότεροι άνθρωποι που έχω ρωτήσει πιστεύουν ότι οι σκύλοι τους γελάνε.
0: Είναι χαρούμενοι σίγουρα. Αλλά να χαμογελάνε δεν το γνωρίζω.
1: Λοιπόν, είναι άλλο το είναι χαρούμενοι και άλλο, ναι, το γελάνε.
0: Είναι ευτυχισμένοι όταν τρώνε, ξέρω εγώ, διάφορους μεζέδες ή ένα κομμάτι κρέατος. Καταλαβαίνεις την ευτυχία τους και τη λεμαργία τους.
1: Ή έτσι νομίζεις εσύ, ναι, ότι το καταλαβαίνεις. Ναι. Αυτό θα λέγω ότι είναι πιο πολύ προβολή, είναι πιο πολύ επιθυμία του ιδιοκτήτη, του αυτού που φροντίζει το σκύλο στο να είναι χαρούμενο το ζώο.
0: Ναι.
1: Και είναι το δικό του συνέστημα αυτό που βλέπεις το ζώο. Όμως όταν μελετήσει κανείς βιολογικά πραγματικά το σκύλο, εάν, ναι, γελάει, βρίσκουν ότι όταν τα σκυλιά παίζουν μεταξύ τους,
0: ναι,
1: κάνουν διαφορετικούς ήχους, κάνουν μερικές αναπνοές, ναι, διαφορετικές που δεν μπορώ να τις μιμηθώ. Και που αυτές οι αναπνοές είναι πραγματικά το γέλιο τους.
0: Συγγνώμη, για τις γάτες έχετε κάτι στην ανάλυση σας?
2: Εγώ σήμερα σκίζω γάτες.
3: Σκίσε γάτες, σκίσε γάτες.
0: Τον ελληνικό κινηματογράφο Νίκος Ρίζος. Γατάκες.
1: Πώς ακριβώς γελάνε δεν ξέρω, είμαι αδιάβαστη σε αυτό, ναι, αλλά σίγουρα όντας τα θηλαστικά ισχύει και για τις γάτες το ίδιο, όπως ισχύει και για τα μωρά το ίδιο.
0: Ναι. Τα μωρά γελάνε.
1: Τα μωρά όταν είναι ακόμα σε εμβριακή κατάσταση, κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, ξέρουμε ότι χαμογελάνε. αυτό το απεικονίζεται. Mm. Και όταν γεννηθούν επίσης χαμογελάνε το πρώτο διάστημα. Βέβαια αυτές είναι ακούσιες συνθήκες, δεν είναι ένα γέλιο που είναι συνειδητό όπως έχουμε στους ενήλικες. Όταν όμως φτάσουν γύρω στους 3 μήνες τα περισσότερα παιδιά, αυτό το οποίο κάνουν είναι το να γελάνε ως απάντηση στο γέλιο του ενήλικα.
0: Ανταποκρίνονται δηλαδή.
1: Ακριβώς. Ή στο γέλιο κάποιο

0: άλλου παιδιού. Οπότε μιμούνται πιο πολύ και ανταποκρίνονται σε αυτό, αλλά γελώντας. Και όταν είναι 6 μηνών, ξέρουμε ότι τα μωρά γελάνε από μόνο τους κανονικά, με πράγματα τα οποία εκείνα επιλέγουν. Είναι πολύ ενδιαφέρον. 6 μηνών, ίσα που μπορούν και κάθονται. Έτσι δεν είναι? Ούτε καν περπατάνε, ούτε καν μιλάνε 6 μηνών. Παρ' όλα αυτά μπορούν και γελάνε και επιλέγουν το πώς γελάνε. Διάβασα μια πολύ ωραία μελέτη γι' αυτό, που είναι μία από τις σπάνιες, γιατί είναι πολύ δύσκολο να μελετήσεις μωρά, γιατί οι γονείς είναι πάντα πάρα πολύ απασχολημένοι και πνιγμένοι και τρέχουν και τα μωρά έχουν διάφορα θέματα, όλα αρρωσταίνουν, βγάζουν δόντια, κλαίνε, δεν κοιμώνται και αυτά. Οπότε δεν είναι πολύ συνεργάσιμοι. Είναι, τα ποντίκια είναι πιο συνεργάσιμα, τα ποντικάκια, έτσι, για να τα μελετήσει κανείς. Οπότε, μελετώντας λοιπόν τα μωρά για 6 μηνών μωρά, πηγαίνοντας σπίτι τους μια ομάδα έτσι Αμερικάνων μελετητών, ψάξαν να βρούνε για το πώς είναι το γέλιο στα μωρά αυτά και κάνανε το εξής, ας πούμε την εξής μελέτη, το εξής πείραμα. Είχαν μια μπάλα σαν κλόουν που ο ερευνητής φορούσε αυτή την μπάλα στη μύτη του και η υπόθεση ήταν ότι αν πραγματικά το μωρό δει το γονέα του να γελάει, θα γελάσει και αυτό.
1: Ναι.
0: Όταν φοράει ο κλόουν
1: τη μύτη.
0: Την κόκκινη. Παρατήρησαν λοιπόν ότι αυτό δεν ίσχυε. Ότι ενώ υπήρχαν μερικοί γονείς οι οποίοι γέλαγαν με αυτό επίτηδες σκόπιμα, συμφωνημένα, υπήρχαν άλλοι που δεν γέλανε, τα μωρά κάνανε ό,τι θέλανε. Είχαν δική τους άποψη. Οπότε 6 μηνών μωρά μπορούσαν να αποφασίσουν μόνα τους εάν αυτό που βλέπανε τα διασκέδαζε, εάν αυτό που βλέπανε ήταν κάτι που έβγαινε μέσα από το κανονικό πλαίσιο και κάθε πράγμα που βγαίνει το βρίσκανε διασκεδαστικό και γελάγανε. Γελάνε με ένα ροχαλιτό, γελάνε με ένα φτέρνισμα, γελάνε με κάτι που ανατρέπει.
1: Με έναν ήχο ενός παιχνιδιού ίσως.
0: Ναι. Με έναν ήχο, σε μικρότερες ηλικίες τα φοβίζουν, αλλά σε κάποιες ηλικίες, εκεί γύρω στους 6 μήνες, μπορούν και να γνωρίζουν πότε αυτό συνδέεται με κάποιο θετικό συνέστημα και δεν είναι κάτι για να φοβηθούν και γελάνε αυτόνομα.
1: Το οποίο αυτόνομα εννοούμε, δηλαδή χωρίς,
0: με επιλογή.
1: Με επιλογή, χωρίς να
0: γελάνε συνειδητά. Δεν μπορούν να μιλήσουν, αλλά μπορούν να αποφασίσουν ότι με αυτό τον κλόν θα γελάσω ή με αυτόν δεν θα γελάσω.
1: Ή με αυτό το παιχνίδι. Έχει σημασία αν είναι άνθρωπος ή παιχνίδι αντικείμενο στο γέλιο που αναπτύσσουν?
0: Όχι, δεν έχει σημασία. Αυτό που έχει σημασία είναι το να συμβαίνει κάτι που είναι λίγο διαφορετικό. Δηλαδή όταν το παιδί 6 μηνών αντιληφθεί ότι αυτό βγαίνει από την κανονικότητα, από την κανονική ροή, ας πούμε, των πραγμάτων που θα συνέβαιναν εκείνη τη στιγμή, αυτό μπορεί να τον προκαλέσει γέλιο.
1: Ας πούμε ένας χαρακτηριστικός ήχος από τον γονέα, κάτι που να του κάνει.
0: Υπάρχουν διάφοροι ήχοι. Τα παιδιά τους δυνατούς ήχους, τα πολύ μικρά παιδιά συνήθως τους φοβόνται. Όμως έχει βρεθεί λεκτικό, και τρομάζουν με
1: λεκτικό,
0: αυτά.
1: Δηλαδή ένα επιφώνημα από τη μαμά, τη γιαγιά, τον μπαμπά.
0: Αλλά έχει βρεθεί ότι όταν τα παιδιά βλέπουν ότι τα άλλα πρόσωπα, ο γονέας ή οποιοδήποτε άλλος είναι μπροστά, δεν ταράζονται με αυτό και ότι τους αρέσει αυτό ο ήχος ή αυτή η ανατροπή που υπάρχει στους ήχους, τότε αμέσως αντιλαμβάνονται ότι αυτό είναι μια κατάσταση την οποία μπορούμε να γελάσουμε. Και μάλιστα αυτός ο οποίος είναι ο πρώτος, ο πρώτος καταγεγραμμένος, θα πω, δεν ξέρω, είναι ο πρώτος, ο οποίος μελέτησε όμως πολύ συστηματικά πάνω στο δικό του παιδί την εξέλιξη αυτή του γέλιου, ήταν ποιος? Ο Δαρβίνος.
1: Αλήθεια.
0: Ναι.
1: Πόσο πίσω πάμε.
0: Ο Δαρβίνος ασχολήθηκε πάρα πολύ με το γιο του και με το πώς ο γιος του γελούσε και σε ποιες συνθήκες. Του έκανε διάφορα παιχνίδια και διάφορες δοκιμές για να δει πότε θα γελάσει. Και είναι αυτός ο οποίος έκανε και την αντιστοιχία με τα υπόλοιπα θηλαστικά και είπε ότι πραγματικά αυτό είναι στο DNA μας, θα λέγαμε. Στο ύφασμά μας, όπως λέει μια θεραπευόμενη που έχω, είναι πάνω στο ύφασμά μας, το πώς σαν οντότητες όλοι ανεξαιρέτως έχουμε εξελιχθεί και έχουμε το αυθόρμητο γέλιο ως κάτι το οποίο συμβαίνει απρογραμμάτιστα, αυθόρμητα, έντονα, και είναι και αυτό το οποίο είναι το μεταδοτικό.
1: Άρα γελάνε τα μωρά.
0: Καλά, γελάμε και μετά. Δεν γελάμε μόνος μωρά, αλλά το ότι κατακτάμε αυτή την δεξιότητα 6 μηνών.
1: Σε 6 μήνες.
0: Πριν περπατήσουμε, πριν μιλήσουμε, πριν κάνουμε οτιδήποτε. Πριν φάμε.
1: Γελάνε τα ποντίκια, μπορεί και να γελάνε τα σκυλιά.
0: Όχι, θεωρούμε ότι γελάνε τα σκυλιά.
1: Θεωρούμε. Είμαστε σίγουροι.
0: Είμαστε σίγουροι ότι το αντιλαμβανόμαστε ως γέλιο. Είναι πιο πρώιμες μορφές αυτές. Δεν έχουν την ίδια σύγκριση.
1: Αλλά στο παιχνίδι.
0: Μορφή. Στο παιχνίδι μεταξύ τους.
1: Ναι, μεταξύ τους. Όχι, δεν τους πούμε ένα αστείο. δεν το καταλάβουν. Έτσι, δεν. Με ένα, εννοώ αν μπορεί, δεν το ξέρω, αν ο εκπαιδευτής, ας πούμε, κάνει μια κίνηση, δεν θα κάνουν αυτό, δεν θα γελάσουν. Άρα είναι μόνο στη διαδικασία αυτή του παιχνιδιού.
0: Ναι.
1: Της, μεταξύ τους.
0: Όχι στη διαδικασία της μάθησης.
1: Όχι στη διαδικασία της μάθησης, μεταξύ του παιχνίδι μπορεί να βγάλουν, ναι.
0: Υποσυνθήκες, ναι. Στη διαδικασία.
1: Όντως, όταν τα παίζουν τα σκυλιά, έχουν δικές τους κινήσεις που δεν είναι αυτές που.
0: Από τον ήχο το καταλαβαίνει,
1: ναι, που είναι.
0: Από την αναπνοή τους, πώς αλλάζει.
1: Ναι. Δεν είναι οι ίδιες που κάνουν με τους ανθρώπους.
0: Η αλήθεια είναι ότι και εμείς όταν γελάμε αυθόρμητα, αλλάζει και σε εμάς ο ήχος.
1: Ναι.
0: Έτσι. Αλλάζει ο ήχος της φωνής, αλλάζει η αναπνοή, ναι. Αλλάζει η ταχύτητα που εκφραζόμαστε, δηλαδή έχει το γέλιο, έχει και μια σωματική διάσταση και μερικές φορές μπορεί να φτάνει μέχρι και να κλαίμε.
1: Σωστά, από τα γέλια στις θεατρικές παραστάσεις ή στις ατάκες που ακούμε. Ο ελληνικός κινηματογράφος στο παρελθόν που είχε πάρα πολλές ατάκες, έχει χαρίσει στιγμές γέλιου με αναφορές των ηθοποιών οι οποίοι ανέπτυσαν τους χαρακτήρες τους και κάθε φορά έδιναν έναν τόνο στις ταινίες τους, έτσι κωμικό, που το οποίο δημιουργούσε έτσι μια ευχάριστη αίσθηση σε όσους παρακολουθούσαν.
2: Εγώ βέβαια έφαγα πολλές καρπαζές, αλλά στο τέλος πήρα άριστα.
1: Να, η διαδικασία της εκμάθησης. Αυτό, τέτοιες ατάκες δείχνουν και το ιδεολογικό πλαίσιο της εποχής που το ξύλο επιτρεπόταν, έτσι, στην εκπαίδευση.
0: Θα πω όμως ότι αυτό είναι χιούμορ.
1: Ναι, αυτό είναι χιούμορ σίγουρα, ναι, αλλά έβγαζε γέλιο.
0: Μπορείς να γελάσεις, ναι, το με το χιούμορ, ναι. Ναι. Το γέλιο που είναι κολλητικό, ναι. Είναι το γέλιο το αθόρμητο που μπαίνεις μέσα σε ένα δωμάτιο, είναι διάφοροι άνθρωποι και γελάνε και δεν ξέρεις γιατί γελάνε.
1: Ναι.
0: Παρ' όλα αυτά, αν κάτσεις μαζί τους, αρχίζεις και γελάς και εσύ μαζί τους.
1: Υπάρχει
0: και αυτό έχει συμβεί σε όλους μας, νομίζω. Ναι. Όπως το ίδιο πράγμα, ότι βρίσκεσαι κάπου, κάποιος κάνει κάτι το οποίο είναι διαφορετικό και σου το βρίσκεις αστείο και προσπαθείς να μην γελάσεις και τότε καταλήγουν να γελάνε όλοι πάλι.
1: Ναι, υπάρχει ένα reality που παίζεται σε διάφορες χώρες, Γερμανία, Καναδά, Ισπανία, που είναι διάφοροι σπουδαίοι κομικοί που βρίσκονται σε ένα δωμάτιο, σε ένα στούντιο μάλλον, για ένα διάστημα 3-4 ώρων. Αυτό βέβαια μεταδίδεται σε 8 επεισόδια με το μοντάζ, στο οποίο προσπαθεί να κάνει ο ένας τον άλλον να γελάσει ή η μία την άλλη. Και φυσικά άμα γελάσεις χάνεις ή βγαίνεις εκτός παιχνιδιού. Οπότε κάνουν όλες τις γνωστές, κάνουν ό,τι γκριμάζεις θέλουν, λένε ατάκες με φοβερό τρόπο ή μία λέξη και προσπαθούν να νικήσουν τον αντίπαλο κωμικό. Και αυτό που είναι πάρα πολύ, είναι πολύ απλό σύλληψη, πολύ δύσκολο να το αντέξουν οι κωμικοί και πολύ επίπονο για νικήσεις των άλλων, προκαλεί ρήγη στους θεατές.
0: Νομίζω είναι ένα με ηθοποιούς, έτσι.
1: Με ηθοποιούς, ναι, ναι, ναι.
0: Ναι, ναι. Είναι πάρα πολύ ωραία. Που είναι πάντα δύο άτομα που μιλάνε μεταξύ τους.
1: Μεταξύ
0: τους. Και λένε μία ατάκα και είναι καταπληκτική.
1: Και στη γερμανική τηλεόραση και με υπότιτλους εννοείται, στις πλατφόρμες και την καναδέζικη εκδοχή και ισπανικό.
0: Και αμερικάνικο υπάρχει.
1: Και αμερικάνικο, ναι. Ελληνικό δεν υπάρχει, δεν έχουμε κωμικούς. Δηλαδή καναδιό. Και σχάτος. Αλλά δεν έχουμε αυτό που θα πυροδοτήσουν, που το γέλιο θα κάνουν. Θα σκορπίσουν ένταση. Δηλαδή είναι τέτοιες σειρές που όντως μετά ηλεκτρίζουν τους θεατές. Mm-hmm. Με τον τρόπο τους που επιχειρούν να νικήσουν τον αντίπαλο. Κωμικό.
0: Γιατί αυτό πραγματικά είναι μια συνθήκη πολύ πετυχημένη αυτή η σειρά που λέτε και που έχει πραγματικά πολλούς ηθοποιούς που με μία μόνο ατάκα.
1: Με τη λέξη σάντουιτς. Έχει κάποιος νικήσει με τη λέξη σάντουιτς. Τη λέει αργά, βασανιστικά, με έναν τρόπο και τους καθυλώνει όλους. Χωρίς να κάνει πολλά πράγματα.
0: Έχουμε λοιπόν στο γέλιο δύο κατηγορίες. Το ένα είναι το αυθόρμητο και το άλλο το προσποιητό. Ναι. Θα έλεγα ότι αυτό το παιχνίδι των ηθοποιών είναι μάλλον το προσποιητό που το κάνουμε και εμείς στην υπόλοιπη ζωή μας. Δεν σημαίνει ότι είναι ψεύτικο όμως.
1: Ναι.
0: Προκαλεί πραγματικά το γέλιο. Αλλά είναι κάτι που δεν γίνεται αυθόρμητα. Είναι κάτι που έχω προσχεδιάσει να πω τώρα ένα αστείο για να γελάσουν οι ακροατές.
1: Είναι αυθόρμητο.
0: Αυτό είναι λοιπόν το προσποιητό. Ναι. Εάν πραγματικά γελάσουν, έχω καταφέρει με ένα προσποιητό αστείο γέλιο, να δημιουργήσω μια συνθήκη για να γελάσω. Δεν τα καταφέρω τώρα, δεν θα προσπαθήσω.
1: Ναι, καλά, αλλά... εννοείται. Δεν είναι για μας αυτό.
0: Αλλά παρόλα
1: είναι υψηλή
0: αυτά.
1: Τέχνη.
0: Αλλά παρόλα αυτά είναι αυτό προσποιητό και θεωρούμε ότι αυτός ο τύπος λέξεων ή έκφραση που προκαλεί αυτό το γέλιο είναι ο τύπος που είναι, δεν είναι ψεύτικος, είναι, λέω, κάτι συνειδητά με μια προσπάθειά μου να επικοινωνήσω ένα ωραίο συνέστημα, να επικοινωνήσω ότι νιώθω τώρα καλά, ότι νιώθω ασφάλεια, ότι είναι ευχάριστα, ότι είναι καλό το κλίμα, ότι
1: ναι.
0: Έτσι κάτι πολύ θετικό, να μοιραστώ δηλαδή ότι χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι εδώ τώρα και να το πω αυτό γελώντας, το οποίο δεν θα προκαλέσει γέλια στους άλλους, αλλά θα δημιουργήσει μια σύνδεση. Γιατί το γέλιο στην πραγματικότητα δημιουργεί μια σύνδεση με τους άλλους ανθρώπους. Είναι ένας τρόπος επικοινωνίας, το οποίο μας κάνει να αισθανόμαστε ότι είμαστε κοντά στους άλλους ανθρώπους. Και μια πάρα πολύ ωραία μελέτη του 26 έδειξε το εξής, ότι όταν βρεθούμε με άλλους ανθρώπους οι οποίοι γελάνε χωρίς να ξέρουμε γιατί γελάνε, θα γελάσουμε περισσότερο αν αυτοί οι άνθρωποι μας μοιάζουν ή αν είναι οικοί, δηλαδή αν είναι φίλοι μας, αν είναι γνωστοί μας, θα μας συμπαρασύρουν πολύ πιο εύκολα και θα αρχίσουμε να γελάμε, γιατί αυτό μας κάνει να νιώθουμε ότι ανήκουμε σε αυτή την ομάδα, ότι έχουμε μερικές ομοιότητες, μπορεί να έχουμε και διαφορές, ναι, αλλά παρόλα αυτά
1: όντως,
0: σε εκείνη τη στιγμή είμαστε πιο κοντά τους, νιώθουμε πιο κοντά τους και όντως οι γνωστοί μας μας συμπαρασύρουν. Γι' αυτό θα ήθελα να πω, σε όσους αρέσουν οι κωμωδίες, εμένα μου αρέσουν και πηγαίνουν στο σινεμά να δουν οι κωμωδίες, καλό είναι να παίρνουν μαζί τους παρέα. Γιατί όταν θα γελάνε οι φίλοι τους, θα γελάνε και αυτοί μαζί.
1: Α, είναι ωραίο αυτό. Ωραία συμβουλή αυτή.
0: Είναι το σινεμά γεμάτο, γιατί κάποιοι άλλοι θα γελάνε. Μπορεί να μην είναι και φίλοι τους.
1: Ναι.
0: Παρ' όλα αυτά είναι συνθεατές εκείνη την ώρα, άρα είναι η ομάδα, το group στο οποίο ανήκουν εκείνη τη στιγμή που είναι μέσα στο σινεμά. Και τους συμπαρασύρουν. Αν γελάνε οι άλλοι στη χή σειρά, θα γελάσεις και εσύ παρακάτω.
1: Πάρτε έναν φίλο ή μια φίλη σας, άμα δείτε κωμική ταινία, για να την απολαύσετε μαζί.
0: Και δύο και τρεις και τέσσερις.
1: Ναι. Υπάρχουν και πάρα πολλές και από το παρελθόν. Έχετε δει το A Fish Called Wanda? Σε γελάσατε έτσι και μόνο με την ατάκα, που είναι καταπληκτική ταινία, λύνεσαι στα γέλια. Ή ας πούμε Monty Python ή Peter Sellers, το Ποντίκι που βρυχάτε, φοβερή ταινία στο κλίμα του ψυχρού πολέμου. Είναι ένα βασίλειο κάπου στην Ευρώπη που έχουν μείνει στο Μεσαίωνα και έχουν ασπίδες και τα λοιπά και αποκτούν πυρηνικό όπλο και γίνεται χαμός.
0: Ακόμα λοιπόν ένα γέλιο, ο εγκέφαλός μας συντονίζεται,
1: ναι,
0: και έτσι αυξάνει την πιθανότητα να γελάσω κι εγώ. Και αν έχω και εικόνα του άλλου ανθρώπου που γελάει, τότε είναι ακόμα περισσότερο.
1: Συντονίζονται οι εγκέφαλοι με το γέλιο.
0: Συντονίζονται οι εγκέφαλοι. Και συντονίζονται επίσης με την έκφραση του προσώπου. Γιατί αν βλέπω και τον άλλον που γελάει, οι μύες οι οποίοι κινούνται συντονίζονται επίσης. Συντονίζουν επίσης τον εγκέφαλό μου. Κάποιες άλλες μελέτες που έχουν κάνει έχουν βάλει, θυμάστε, ένα παιχνίδι που είχαμε μικρή. Ενώ υπάρχει ακόμα όμως, το ξέρω. Το οποίο είναι ένα παιχνίδι που έχει έναν άνθρωπο και είναι κομμένο σε κομμάτια και γυρίζει τις σελίδες. Και μπορεί,
1: ναι,
0: και συναρμολογείς τα,
1: σωστά,
0: κομμάτια,
1: ναι,
0: και αλλάζεις τη φιγούρα, ας πούμε. Μπορεί να φοράει αλλιώτικο.
1: Ναι, να φοράει καπέλο,
0: να φοράει παπούτσια κλπ. Και σε αυτό το παιχνίδι γίνεται κάτι με το γέλιο ενδιαφέρον που θα σας πω μετά τις ειδήσεις.
1: Με την Αθηνά Μαράκη, η τίτλη των ειδήσεων, το Sky 100,3.
3: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
4: Πρόστιμα άνω των 390.000 ευρώ επιβλήθηκαν σε επιχειρήσεις σε Ρόδο, Καβάλα, Σκιάθο και Κέρκυρα μετά από ελέγχους για την προστασία του Αιγιαλού και της παραλίας από αυθαίρετες καταλήψεις και παραβάσεις, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών. Πόσο άνω των 16 δισεκατομμυρίων δολαρίων θα δώσει η μητρική εταιρεία του Facebook και του Instagram, η οποία κατέληξε σήμερα σε φιλικό διακανονισμό με δεκάδες αμερικανικές πολιτείες για να βάλει τέλος στη δίκη, στην οποία οδηγήθηκε με την κατηγορία του εθισμού ανηλίκων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Μεταξύ άλλων, η συμφωνία προβλέπει την εγκατάσταση προεπιλεγμένης νυχτερινής λειτουργίας που θα μπλοκάρει την πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της Meta από τα μεσάνυχτα μέχρι τις 6 το πρωί. Τραγωδία το μεσημέρι στο χωριό Διαλαμπή στη Ροδόπη, όπου ένας 53χρονος τραυμάτισε θανάσιμα με μαχαίρι τη 44χρονη σύζυγό του και στη συνέχεια προσπάθησε να βάλει τέλος στη ζωή του. Ο δράστης φαίνεται πως είχε απασχολήσει ξανά τις αρχές πριν από 4 χρόνια, όταν η σύζυγός του τον είχε καταγγείλει στο Ηράκλειο Κρήτης για ενδοοικογενειακή απειλή. Σε εξέλιξη βρίσκεται πυρκαγιά που ξέσπασε στις 8 περίπου το απόγευμα σε δασική έκταση στην περιοχή Πρώτης Ερών. Υπό έλεγχο έχει τεθεί η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε λίγο πριν τις 9 το βράδυ σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Μουστένη του Δήμου Παγκαίου στην Καβάλα. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για αύριο σε Αττική, Εύβοια, Κρήτη, Κυκλάδες, Χίο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία, Λέρο, Κάλυμνο, Κο και Κάρπαθο. Στο Νεπάλ και το Θιβέτ, τουλάχιστον 160 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό των αρχών, από τις πλημμύρες και τις κατολισθήσεις. Σύμφωνα με τις αρχές, στο Νεπάλ αγνοούνται πάνω από 400 άνθρωποι, εκ των οποίων 341 είναι τουρίστες, ενώ τουλάχιστον 260 άνθρωποι αγνοούνται στο Θιβέτ. Σύμφωνα με τους ειδικούς που εξετάζουν τα δεδομένα και δορυφορικές εικόνες, η βιβλική πλημμύρα πιθανότατα να προκλήθηκε από κατάρρευση παγετών μετά από σεισμό. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 38 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 36 στη Θεσσαλονίκη.
1: Στιγμιότυπα Sky 100,3 μαζί με την κυρία Αλεξάνδρα πάλι, κυρίες και κύριοι, απόψε στο ραδιοθάλαμο για το γέλιο.
0: Λέγαμε λοιπόν ότι αυτό το παιχνίδι λοιπόν το παιδικό που μπορούμε να αλλάζουμε το πρόσωπο, τα κομμάτια του προσώπου ή να βάζουμε καπέλο ή ρούχα, τέλος πάντων παπούτσια στη φιγούρα που έχουμε, και αυτό το έχουν χρησιμοποιήσει σε διάφορα πειράματα και είδαμε ότι όταν βάζουν ένα πρόσωπο το οποίο γελάει αλλά αλλάζουν ας πούμε τα μάτια και βάζουν μάτια τα οποία δεν γελάνε, αμέσως οι άνθρωποι το καταλαβαίνουν και δεν γελάνε. Μόλις όμως βάζουν και μάτια τα οποία γελάνε, τότε το καταλαβαίνουν και τα παιδιά ακόμα και τα μικρά παιδιά σε μελέτες έτσι που έχουν κάνει σε παιδάκια, που το καταλαβαίνουν και γελάνε. Δηλαδή οι εκφράσεις, οι μυϊκές εκφράσεις του προσώπου μας, ο εγκέφαλός μας αμέσως συντονίζεται και τις αποκωδικοποιεί και αντιδρά σε αυτό το
1: γέλιο. Άρα καταλαβαίνει με το γελάς, δεν γελάς, δηλαδή δίνει αμέσως το μήνυμα.
0: Ακριβώς.
1: Άρα αυτό το παιχνίδι αυτό έχει και εκπαιδευτικό χαρακτήρα, δηλαδή βοηθάει την ανάπτυξη, όχι.
0: Έχει τη φαντασία βοηθάει.
1: Τη φαντασία, ναι, τη φαντασία.
0: Ναι, δεν είναι παιχνίδι που έχει να κάνει με το γυαλιό. Απλά οι ψυχολόγοι το χρησιμοποίησαν σε μελέτες.
1: Τα μυστικά του επαγγέλματος.
0: Πολλά τέτοια χρησιμοποιούμε. Δεν χρησιμοποιούμε μόνο αυτό.
1: Ωραία.
0: Απειρά πολλά παιχνίδια. Να πω όμως ότι το περισσότερες φορές όταν γελάμε με κάτι στην καθημερινότητά μας είναι πράγματα τα οποία είναι το προσποιητό γέλιο που λέμε, δηλαδή το γέλιο που το έχουμε δημιουργήσει εμείς, που έχουμε πει κάτι και έχουμε δημιουργήσει μια συνθήκη με σκοπό να αισθανθούμε κοντά και με το σκοπό να δημιουργήσουμε ένα θετικό συνέστημα και να νιώσουμε ότι είμαστε μαζί, μοιραζόμαστε την ίδια πραγματικότητα τη στιγμή αυτή.
1: Το προσποιητό είναι διαφορετικό από το ψεύτικο γέλιο.
0: Δεν υπάρχει ψεύτικο γέλιο, ας πούμε. Υπάρχει, εντάξει, αλλά αυτό το καταλαβαίνουμε όλοι.
1: Ναι.
0: Όταν λέω προσποιητό, δεν εννοώ κάτι που υποκρίνομαι, εννοώ όμως κάτι που δεν είναι πηγαίο, δεν είναι αυθόρμητο. Το λέω γιατί θέλω εκείνη τη στιγμή να φτιάξω ένα κλίμα. Να αισθανθούμε όλοι πιο κοντά και προσπαθώ να φτιάξω ένα κλίμα το οποίο να είναι.
1: Να γελάσουμε όλοι μαζί.
0: Είναι σαν να γελάσω εγώ τώρα σκόπιμα στο μικρόφωνο.
1: Ναι, καταλαβαίνω. Ωραία. Οι σειρές στην αμερικανική τηλεόραση, οι σειρές γυρίζονται με την παρουσία κοινού, το οποίο ακολουθεί τις κομικές σειρές, το οποίο τις παρακολουθούσε και γελούσε. Ένα τέτοιο παράδειγμα ήταν τα Φιλαράκια, τα οποία γυρίζονταν με το κοινό στο στούντιο και μετά ακολουθούσε το μοντάζ. Αλλά στο γύρισμα, δηλαδή έλεγαν τις ατάκες, δεν είχε δεύτερη εκτέλεση, τις χτυπούσανε και επί τόπου συνεχιζόταν η εξέλιξη της σειράς και το κοινό ανταποκρινότανε.
0: Ακόμα λοιπόν κάποιον να γελάει, συχνά αρχίζουμε να γελάμε κι εμείς και όταν προσπαθούμε να κρατηθούμε, παρόλα αυτά πολύ εύκολα θα παρασυρθούμε. Ναι. Το χιούμορ είναι λίγο διαφορετικό.
1: Συγγνώμη, στις τάξεις, τώρα μου έρθει η ιδέα, που γελάνε τα παιδιά μαζί.
0: Ναι, γιατί συντονίζονται μεταξύ τους. Ακριβώς συμβαίνει αυτό το ίδιο πράγμα. Τώρα, το αν το γέλιο είναι χαρά, είναι μια άλλη κουβέντα. Γιατί το γέλιο δεν είναι μόνο χαρά. Το γέλιο μπορεί να σχετίζεται με πολλών ειδών συναισθήματα. Δηλαδή, μπορεί από τη μία να δημιουργεί χαρά, αλλά μπορεί να κρύβει και μια αμηχανία, μπορεί να κρύβει άγχος, μερικές φορές φόβο. Υπάρχουν παιδιά τα οποία γελάνε όταν τα μαλώνεις, ως μια αντίδραση, δηλαδή για να κρύψουν το φόβο τους. Όχι επειδή πραγματικά διασκεδάζουν όπου τα μαλώνεις, έτσι. Οπότε μπορεί να είναι μια σειρά δηλαδή από συναισθήματα. Στην πραγματικότητα είναι ένας τρόπος να στέλνω ένα κοινωνικό σήμα και να λαμβάνω ένα κοινωνικό σήμα. Μια κοινωνική συμπεριφορά είναι που μπορεί να με βοηθάει να αποφορτίσω την αμηχανία μου, να αισθανθώ απλά καλύτερα για να μπορώ να λειτουργήσω καλύτερα και να αισθανθώ πιο ασφαλής. Γιατί όταν έχω ένα θετικό συναίσθημα αισθάνομαι και πιο ασφαλής.
1: Πολλά τα επίπεδα με το γέλιο στην πραγματικότητα. Όπως καταλαβαίνω, δηλαδή υπάρχουν διαβαθμίσεις.
0: Και στα συναισθήματα υπάρχουν μια ποικιλία συναισθημάτων η οποία μπορεί να συνδέεται με το γέλιο, όχι ταυτόχρονα, αλλά κάθε φορά είναι κάποιο διαφορετικό. Και σωματικά υπάρχουν.
1: Μπορεί να υπάρχει ένα θλιμμένο γέλιο.
0: Θλιμμένο γέλιο όχι. Όταν μιλάμε για γέλιο, το γέλιο δεν είναι θλιμμένο.
1: Ναι.
0: Μπορεί να κρύβει μια θλίψη. Μιλάμε για μια χαμογελαστή κατάθλιψη. Mm-hmm. Πάτε ίσως κάπου αλλού, ίσως το έχετε έτσι κάπου διαβάσει, ακούσει. Μιλάμε για μια χαμογελαστή κατάθλιψη που εννοούμε ότι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει μια πραγματική κατάθλιψη και μέσα του είναι πολύ κρυμμένος, μπορεί να έχει ένα προσωπείο και να μοιάζει ότι είναι χαμογελαστός mm-hmm. και ότι είναι ευχάριστος.
1: Ναι.
0: Αλλά αυτό δεν είναι γέλιο. Δεν είναι, δεν είναι ότι γελάει ναι. πηγαία, ναι. δηλαδή ότι είναι πραγματικό γέλιο. Όχι. Είναι ότι. Φαίνεται να είναι καλά. Προσποιείται ότι είναι καλά και προσποιείται ότι είναι σε μια ευχάριστη.
1: Το γέλιο της αμηχανίας το καταλαβαίνουμε επίσης. Δηλαδή, ιδίως τα παιδιά, όταν mm-hmm. δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν μια κατάσταση που τους εμφανίζεται να είναι δύσκολη.
0: Επίσης, του άγχους, για να καλύψω το άγχος μου πολλές φορές. Υπάρχουν άνθρωποι που κάνουν πολλά κρύα αστεία για να καλύψουν το άγχος.
1: Πάρα πολλά κρύα.
0: Μπορεί και ζεστά όμως μερικές φορές, να μην τους αποτρέψουν να συνεχίσουν να τα κάνουν τα αστεία. Ναι. Επίσης, το φλερτ. Πολλές φορές χρησιμοποιούμε ναι. το γέλιο, που είναι ένας τρόπος που συνδεόμαστε.
1: Ουσιαστικά. Hugh Grant, εκεί είναι η κατηγορία του Hugh Grant, όλα αυτά τα ρομαντικά, οι ρομαντικές ταινίες.
0: Ουσιαστικά για να στείλουμε το μήνυμα ότι κάποιος με καταλαβαίνει και τον καταλαβαίνω. Ουσιαστικά ναι. αυτό είναι το κλειδί, ας πούμε.
1: Με την. Εκεί που, είναι, που έχει το βιβλιοπωλείο που συναντάει. Πείτε. Μια βραδιά στο Notting Hill, ναι. που είναι πάρα πολύ αμήχανος και συναντά την πανέμορφη ηθοποιό, την Τζούλια Ρόμπερτς και σοκάρεται και αρχίζει, προσπαθεί κάνει αστεία, τα οποία είναι πραγματικά ακραία. Προσπαθώ από αμηχανία να προσπαθώντας με αυτόν τον τρόπο να επικοινωνήσει μαζί της. Στην αρχή.
0: Παρότι οι Άγγλοι έχουν χιούμορ.
1: Ναι, αλλά και
0: έχουν και
1: αποδομή των αυτών.
0: Εκεί
1: ναι.
0: είναι διαφορετικό.
1: Αλλά ο Hugh Grant, ας πούμε, είναι ένα
0: κλασικό. Συνδέεται όμως με το φλερτ. Ναι, είναι ναι. κλασική σκηνή ναι, φλερτ, αυτή
1: σκηνή.
0: Που λέτε.
1: Και έχει κάνει μια σειρά από τέτοιες πολύ ωραίες ρομαντικές.
0: Είναι και λίγο μελοδραματική αυτή.
1: Ναι, έχουν ναι. όμως κάνει μια πολύ ωραίες τέτοιες σειρές κομικές ταινίες που είναι λίγο, έχουν και ένα στοιχείο δράματος, είναι και λίγο μελό, αλλά είναι. Βγάζουν, έχουν γέλιο, έχει και χιούμορ.
0: Είναι κωμωδίες με
1: έναν τρόπο. Είναι κωμωδίες. Διαφορετικές και στην άλλη που κάνει τον Πρωθυπουργό, τον Βρετανό, υποδίδει τον Βρετανό Πρωθυπουργό, το που ακούγεται το τραγούδι All I Want From Christmas Is You, που ήταν μια φοβερή επιτυχία, που ήταν μια πολύ απλή ταινία, όμως έχει τα στοιχεία του χιούμορ που το γέλιο πάει παντού. Ή ο Woody Allen επίσης είναι από τους ανθρώπους που σκορπάνε τα... Με το χιούμορ του, το γέλιο στους ανθρώπους.
0: Που έχουμε τέσσερα είδη χιούμορ, θα πω. Το να κάνεις ένα θετικό χιούμορ που οι άλλοι αισθάνονται καλά. Το να κάνεις ένα χιούμορ που δείχνει την κωμική πλευρά της ζωής. Και αυτό μπορεί να το κάνεις ακόμα και όταν είσαι μόνος σου. Και να διασκεδάζεις και αυτό. Και έχουμε βέβαια.
1: Πώς γίνεται αυτό δύσκολο.
0: Και. Α, γίνεται. Στο χιούμορ μπορείς να διαβάζεις την κωμική πλευρά της ζωής και να το διασκεδάζεις.
1: Ναι.
0: Όπως έχουμε βέβαια και τις αρνητικές πλευρές, να κάνεις χιούμορ εις βάρος των άλλων ή να μειώνεις τον εαυτό σου, να το κατεβάζεις, να λες τα μειονεκτήματά σου για να γελάσουν οι άλλοι. Που αυτές οι δύο τελευταίες θα έλεγα ότι είναι προς αποφυγή. Τις προσπερνώ τώρα τις δύο τελευταίες και μένω στα θετικά.
1: Ναι,
0: να, να μην τις κάνετε. Το μαύρο χιούμορ δεν είναι.
1: Το μαύρο χιούμορ πώς προσδιορίζεται?
0: Δεν μπορώ να πω τον ορισμό αυτόν, όπως που ναι. το λέτε. Νομίζω ότι είναι τον αυτοσαρκάζεις.
1: Αυτοσαρκασμός.
0: Ναι. Όχι όμως με το να μειώνεις τον εαυτό σου, αλλά να μπορείς πραγματικά, θα το βάζα στη δεύτερη κατηγορία, βλέπεις την κωμική πλευρά της ζωής, παίρνεις μία απόσταση. Όπως με το χιούμορ γενικά αυτό που κάνεις είναι, παίρνεις μία απόσταση από τα πράγματα. Μπορείς να δεις τα πράγματα από μία άλλη οπτική. Γι' αυτό και το χιούμορ είναι τόσο πολύ ωραίο και όταν οι άνθρωποι που το έχουν είναι πραγματικά πάρα πολύ γοητευτικοί. Γιατί το χιούμορ είναι κάτι που είναι επίκτο, το έχουμε μάθει, είναι η γνωστική μας ικανότητα να καταλαβαίνουμε ότι κάποια πράγματα δεν ταιριάζουν μαζί και να μπορούμε να αναδεικνύουμε αυτό με έναν τρόπο. Θα πω εδώ μία φράση από τον Woody Allen, ένα ανέκδοτο που λέει ο Woody Allen, που το λέει στο Annie Hall. Λέει, θα σας πω ένα παλιό ανέκδοτο. Δύο κυρίες είναι σε ένα πολυτελές resort, σε ένα πολυτελές ξενοδοχείο. Και η μία κυρία λέει στην άλλη: «Βρε παιδί μου, το φαγητό εδώ είναι πραγματικά απέσιο». Και η άλλη γυρίζει και της απαντάει: «Ναι, το ξέρω, και οι μερίδες είναι τόσο μικρές».
1: Οκ, κατανοητό.

0: Αυτό λοιπόν είναι ένα αμερικανο-εβραϊκό χιούμορ, έτσι γνωστό από τον προηγούμενο αιώνα, που χρησιμοποιεί ο Woody Allen και που περιγράφει τη ζωή στην πραγματικότητα, ότι η ζωή είναι τόσο δύσκολη από τη μια μεριά, αλλά από την άλλη μεριά, παρόλο που είναι τόσο πραγματικά απαίσιο το φαγητό, ο χρόνος είναι τόσο πολύ λίγος.
1: Οι κυμερίδες σίγουρα μικρές.
0: Ναι, έχει δύο λοιπόν διαστάσεις του χιουμόρ, δύο αστεία μαζί, μέσα στο ίδιο αστείο, δύο πλευρές μαζί, μία αντίφαση που παίρνει απόσταση και μπορεί να χαμογελάσει μόνος του ακούγοντας το αστείο αυτό. Ενώ αντίθετα στο γέλιο που λέγαμε πριν, δεν γελάμε μόνοι μας. Όταν γελάει κάποιος μόνος του, το στιγματίζουμε και λέμε γελάει μόνος του. Δεν εννοώ όταν περπατάει στον δρόμο και μιλάει στο κινητό, δεν εννοώ αυτό. Αλλά το γελάει μόνος του δεν το θεωρούμε, δεν είναι κάτι που το κάνουμε εμείς, δεν το κάνουμε ούτε τα μωρά, δεν το κάνουμε ούτε οι ενήλικες. Όμως με το χιούμορ να γελάμε, αυτό το κάνουμε και μόνοι μας και με παρέα.
1: Πάρα πολύ ωραία. Ο Αλέξανδρος γράφει, αναφέρεται στο Mr. Bean. Και το χιούμορ που προκαλεί μόνο από τις εκφράσεις του προσώπου του. Δηλαδή όταν κάνει με το χέρι, όταν κινείται, όταν γρουλώνει τα μάτια ή όταν λέει, προσπαθεί να πει μία λέξη.
0: Ναι,
1: βγάζουν
0: ναι,
1: όλοι τα γέλια.
0: Ευχαριστούμε πολύ για την ιδέα. Πραγματικά δεν τον σκέφτηκα το Mr. Bean σήμερα, παρότι πολύ τον βλέπω και μου αρέσει.
1: Ναι, είναι πίσω,
0: που είναι όλες αυτές οι εκφράσεις
1: μυϊκές. Μόνο με το πρόσωπο. Δεν χρειάζεται καν να μιλήσει. Δηλαδή η επιτυχία του ήταν στην αρχή ότι έκανε. Μάλλον ένα κομμάτι της τηλεοπτικής του δραστηριότητας ήταν ότι δεν μιλούσε, έβγαζε γέλιο μόνος του, έτσι, μόνο γουρλώντας τα μάτια. Το οποίο μάλιστα συνεχίστηκε στο κινούμενο σχέδιο του Mr. Bean. Είναι το ίδιο πράγμα και γελάς το ίδιο, εξίσου.
0: Θα πω ένα αστείο με το Mr. Bean, μπορεί να βγει χάλια όμως για δεν είναι καλά αστεία, αλλά παρόλα αυτά θα τολμήσω. Ο ηθοποιός που υποτίθεται το Mr. Bean διηγείται μια ιστορία. Ο Άτκινσον τη διηγείται λοιπόν πραγματικά αυτή την ιστορία και λέει σε αυτή την ιστορία ότι είναι κάπου κάποτε και το πλησιάζει κάποιος και του λέει: ξέρετε, μοιάζεται πάρα πολύ με τον Mr. Bean, είστε ολόιδιος ο Mr. Bean. Ο Άτκινσον τον κοιτάει πολύ σοβαρά και του λέει: ξέρετε, λέει, είμαι ο ηθοποιός που υποδίδεται το Mr. Bean. Ο ηλικιωμένος κύριος του ρίχνει μια ματιά, γυρίζει γύρω-γύρω, τον κοιτάει με προσοχή, τον παρατηρεί και μετά του λέει: θα θέλατε πάρα πολύ να είσαστε.
1: Απληκτικό και πραγματική ιστορία. Ναι, αυτές είναι οι μορφές του γέλιου και ο άνθρωπος που μπορεί να τις δημιουργήσει και να σκορπίσει παντού αυτή την δόση αισιοδοξία στον κόσμο. Και μόνο με μία φράση ή με μία κίνηση του χεριού.
0: Και αυτό το βλέπουμε ίσως και στις πολύ παλιότερες ταινίες που δεν υπήρχε τόσο πολύ ο λόγος και που είχαμε, ξέρω εγώ, Σαρλότο.
1: Ή το χοντρός λιγνός.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, που κάνουν,
0: η αδερφή Μάρξ που λέγανε πολύ λίγα πράγματα. Ναι. Αλλά παρόλα αυτά είχαν έτσι πάρα πολύ χιούμορ. Οπότε.
1: Ήταν η συσπάση του προσώπου, ήταν πάντα το πρόσωπο. Δηλαδή έπαιζαν διαρκώς με τα μάτια, τα βλέφαρα, τις κινήσεις.
0: Υπάρχει μια πολύ ισχυρή βιβλιογραφία, δηλαδή πολλές μελέτες που έχει γραφτεί πολύ και μελετηθεί, που δείχνουν ότι το χιούμορ πραγματικά αλλάζει τη συναισθηματική μας κατάσταση. Μας βοηθάει να πάρουμε απόσταση από πράγματα τα οποία μπορεί να μας δυσκολεύουν ή και να μην μας δυσκολεύουν, να τα δούμε από μια άλλη οπτική, να μετριάσουμε την έντασή τους και συναισθηματικά να βρεθούμε σε μια άλλη κατάσταση, να μπορούμε να τα ξανακοιτάξουμε δηλαδή από μια άλλη ματιά.
1: Always look at the bright life. Side of life. Ναι, σωστά, έχω κουραστεί. Η κυρία Μαρία Τριβιζά μας γράφει, η κυρία πάλι σωστή ομιλία, εμπεριστατωμένη και ανακουφιστική. Ευχαριστούμε πολύ για το σχόλιο λόγο.
0: Ευχαριστούμε.
1: Τα υπόλοιπα που είναι για τα υπόλοιπα θέματα της επικαιρότητας που είναι λίγο μαύρα, τα αφήνουμε έτσι. Ζητώ συγγνώμη τους ακροατές και τις ακροάτες. Δεν αντέχουμε άλλη τέτοιου είδους πίεση από την επικαιρότητα και καθόμαστε λίγο εδώ στο γέλιο και στο χιούμορ παράλληλο, μας αρέσει πάρα πολύ, γιατί είναι μια άλλη ανάγνωση, θετική ανάγνωση της ζωής μας. Some things in life are bad, they can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, grumble, give a whistle.

0: Είναι η Monty Python που τραγουδάνε. Είναι η σκηνή που είναι πάνω στο Σταυρούς από την ταινία The Life of Brian, που είναι μια υπερβατική σουρεαλιστική ταινία που αναφέρεται στον χριστιανισμό και τους βραϊσμό και τα λοιπά, και έχει και μια άλλη φοβερή σκηνή για τον προσδιορισμό ενός άντρα ως γυναίκα, που λέει εγώ θέλω να είμαι γυναίκα, θέλω από εδώ και πέρα με λέτε, και λέει ένα γυναικείο όνομα. Είναι φοβερή σκηνή αυτή, αλλά αυτή είναι η τελευταία που είναι πάνω στους σταυρούς και λένε τα διάφορα. Στην Ελλάδα το The Life of Brian είχε μεταφραστεί με τον τίτλο, είχε αποδοθεί μάλλον, δεν είχε μεταφραστεί, με τον τίτλο «Ένας προφήτης, μα τι προφήτης». Παρ' όλα αυτά, το γεγονός ότι ήταν ένας άσχετος τίτλος, όταν πεζόταν στους κινηθερινούς κινηματογράφους γινόταν χαμός. Και υπάρχουν και νεότερα που δεν τους ξέρω αυτές τις ταινίες. Ευτυχώς υπάρχουν, νομίζω, κάποιες από αυτές ανεβαίνουν στο Σινόμπο, στην πλατφόρμα υπάρχουν διαθέσιμες και εξακολουθούν και ως και σήμερα να προσελκύουν το ενδιαφέρον. Είναι κακό που τελειώνουν οι θερινοί κινηματογράφοι, δηλαδή τους καταστρέφουν το ένα με τον άλλο, γιατί χάνονται αυτές οι ταινίες που ήταν πολύ κλασικές, πολύ ευχάριστες, πολύ ωραίες. Peter Sellers, ένα παράδειγμα, ας πούμε, ο Peter Sellers με το Πάρτι, αν το έχετε δει, ο οποίος ανατινάζει ένα ολόκληρο σκηνικό, μια ολόκληρη πόλη, κάνει ένα λάθος.
1: Και που φτάνει στην κοινωνική σάτιρα, έτσι.
0: Ναι, φυσικά.
1: Μετά, μέσα από όλη αυτή την αφήγηση, συνδέεται και με την κοινωνική σάτιρα.
0: Έχετε δει το Πάρτι.
1: Βέβαια.
0: Ναι, κλασικό. Παίρνει ο ελέφαντας.
1: Όλο τον Peter Sellers.
0: Όλο το, έχουμε καταναλώσει, όλο τον Peter, τον έχουμε απολαύσει μάλλον. Που μπαίνει ο ελέφαντας μέσα στο Πάρτι. Και τον βάφουν. Η δεκαετία 70, έτσι που όλα ήταν ανεκτά.
1: Το παίζει η ΕΡΤ, το Peter Sellers τον έχει τώρα.
0: Ναι.
1: Συνέχεια. Τι άλλο να πω. Τη σκεφτόμουν τώρα κάτι που ξέχασα να πω πριν. Θα ξαναπάω λίγο πιο στην αρχή, αλλά είχε πλάκα αυτό, γιατί όταν το διάβασα μου έκανε πολύ εντύπωση. Αυτό που έλεγα λοιπόν με τα ποντικάκια.
0: Ναι, και τα οποία χαμογελάνε.
1: Τα οποία χαμογελάνε. Κάνουν το εξής οι νευροεπιστήμονες. Όταν τα έχουν και κάνουν αυτά τα πειράματα, τα γαργαλάνε. Αυτό που σας φαίνεται. Το βρήκα πάρα πολύ πρωτότυπο και είπα θα το πω στο ραδιό.
0: Γαργαλάνε τα ποντίκια.
1: Γαργαλάνε τα ποντίκια. Επίτηδες για να δουν αν θα γελάσουν και αυτά γελάνε.
0: Μάλιστα. Με τα χέρια, φαντάζομαι, με κάποιο.
1: Δεν ξέρω.
0: Με κάποιο αντικείμενο.
1: Αυτή τη λεπτομέρεια, ναι, δεν μπορώ να πω.
0: Όπου και αντιδρούνε.
1: Και γελάνε, δεν αντιδρούνε,
0: ναι,
1: απλά.
0: Ναι, ναι, αντιδρούνε και γελάνε. Ναι. Mm-hmm. Και αντιδρούνε και γελάνε. Mm-hmm. Αυτό είναι ενδιαφέρον. Πολύ. Δείχνει την.
1: Δείχνει ότι πραγματικά ότι το γέλιο είναι κάτι το οποίο βρίσκεται μέσα στην κατασκευή μας σαν άνθρωποι. Δηλαδή ότι σαν οργανισμοί είναι κάτι το οποίο το έχουμε, όπως έχουμε την αναπνοή, όπως έχουμε το περπάτημα, όπως έχουμε την ικανότητα της ομιλίας, ότι όλα αυτά τα πράγματα είναι στοιχεία τα οποία έχουν να κάνουν με τη λειτουργία μας σαν άνθρωποι.
0: Αν γελάμε δεν είμαστε σοβαροί.
1: Είμαστε σοβαροί, δεν έχει να κάνει το ένα με το άλλο. Ούτε σημαίνει.
0: Παλιά σχολείο λέγανε πάψε, σταματήστε να είστε χάκες. Ναι. Γελάτε συνέχεια.
1: Ναι. Το λέγανε φαντάζομαι για να έχεις ησυχία μέσα στην τάξη. Ναι. Όχι ότι όμως πραγματικά δεν κάνεις σοβαρό. Μπορεί να κάνεις πάρα πολύ σοβαρό και να γελάει. Δεν έχει καμία σχέση.
0: Το ένα με το άλλο.
1: Καμία σχέση το ένα με το άλλο. Όπως και στα μικρά παιδιά δεν έχει καμία σχέση αν ένα μωρό ή ένα μικρό παιδάκι γελάει πολύ ή λίγο. Τα πολύ μικρά τώρα μιλάω, τα μωρά έτσι των μηνών. Δεν έχει σχέση με το πώς θα εξελιχθεί. Ούτε ένα μωρό που γελάει λίγο θα γίνει κωμικός όταν μεγαλώσει.
0: Ναι.
1: Έτσι. Δεν πάει έτσι. Ούτε και το ότι τα πιο σοβαρά μωρά που δεν γελάνε έχουν κάποιο θέμα και ότι αυτό είναι ένα πρόβλημα ή ότι είναι λιγότερο κοινωνικά. Είναι ένας τρόπος έκφρασης που σε κάποιους ανθρώπους είναι πιο ανεπτυγμένο, σε κάποιους λιγότερο. Άλλωστε κάποιοι άνθρωποι μπορούν να κάνουν αστεία, κάποιοι άλλοι δεν μπορούν να κάνουν αστεία.
0: Ναι, όσοι και αν προσπαθούν δεν τους βγαίνει.
1: Ακριβώς.
0: Ενώ οι άλλοι το έχουν με τη μία.
1: Δεν το καταφέρνουν.
0: Οπότε, είναι χάρισμα τρελό.
1: Οπότε με αυτή την έννοια δεν είναι κάτι το οποίο χαρακτηρίζει τον άνθρωπο ως ένα μειονέκτημα αν δεν μπορεί να το κάνει αυτό, αλλά είναι κάτι το οποίο παίζει ρόλο που είναι έμφυτο και μπορεί να το εξασκεί.
0: Μια ανάσα. Τελικό αποτέλεσμα στη Νέα Φιλαδέλφεια. Η ΑΕΚ επικράτησε με 4-0 την Λεύσκη Σόφιας και προκρίθηκε στη League Face του UEFA Champions League, μια πολύ σημαντική επιτυχία για την κυτρινό-μαυρή ομάδα, η οποία ήταν επιβλητική στο γήπεδο και καθάρισε τον αγώνα από νωρίς, έπαιξε σε πολύ υψηλό τέμπο και ήταν πολύ αποδοτική στην επίθεση, τουλάχιστον μέχρι τα πρώτα 60 λεπτά. Αυτά. Η παρένθεση αθλητική, παύλα ποδοσφαιρική, σημαντικό γεγονός για τους φίλους και τις φίλες της ΑΕΚ, η οποία περνάει στη link face του UEFA Champions League, και αυτό σημαίνει πολλοί αγώνες και έσοδα για την ομάδα και αυξημένες υποχρεώσεις. Αυτά.
1: Να πω ότι γίνανε και κάποιες άλλες μελέτες, οι οποίες είναι σε ανθρώπους που έχουν κάποιες ιδιαιτερότητες, ας πούμε σε ανθρώπους που βρίσκονται στο φάσμα του αυτισμού. Έχουν γίνει διάφορες μελέτες σε σχέση με το γέλιο, και αυτές οι μελέτες δείχνουν ότι τα παιδιά και οι ενήλικες που πάσχουν από διάφορες μορφές αυτισμού μπορούν να γελούν ακριβώς το ίδιο, μπορεί να έχουν την ίδια κοινωνική ανταπόκριση, μπορεί να συντονίζονται το ίδιο καλά, ότι δεν έχουν καμία διαφορά, γιατί λέμε ότι υπάρχει μια διαφορά στο συναίσθημα πολλές φορές σε αυτές τις περιπτώσεις, ότι μπορούν να ξεχωρίζουν άψογα το προσποιητό από το αυθόρμητο γέλιο. Όμως η διαφορά η οποία βρίσκεται είναι ότι όταν τους βάζουν να αξιολογήσουν πόσο πολύ έντονο συναίσθημα τους προκαλεί το γέλιο, ότι τότε συνήθως βρίσκουμε ότι στατιστικά σημαντικά το αξιολογούν ως ότι τους προκαλεί ένα λίγο έντονο συναίσθημα, ενώ στους υπόλοιπους ανθρώπους προκαλεί περισσότερο έντονο συναίσθημα.
0: Άρα στην ένταση, το γέλιο δηλαδή, δεν
1: είναι... Το γέλιο το υπάρχει κανονικά, εκφράζεται κανονικά, συντονίζεται κανονικά. Το πόσο έντονα το ζουν όμως, κάποιοι άνθρωποι το ζουν λιγότερο έντονα. Για παράδειγμα, σε αυτές τις μελέτες φαίνεται ότι αυτά τα παιδιά που είναι σε αυτές τις ομάδες, τις νευροαναπτυξιακές, ότι εκεί πέρα το ζουν λιγότερο έντονα.
0: Ενδιαφέρον αυτό. Δηλαδή,
1: ενώ συμπεριφέρονται κανονικά, και εμείς δεν θα το ξεχωρίσουμε. Μετά, όταν το αξιολογούν για το πόση ένταση είχε και πώς το ζήσαν, το αξιολογούν διαφορετικά. Και αυτό είναι ένα στοιχείο έτσι που το χρησιμοποιούν για τις θεραπείες, για τη σύνδεση με το συνέστημα. Γιατί όταν συνδεθεί κανείς με το συνέστημά του καλύτερα, προφανώς θα αρχίσει να ζει και το γέλιο διαφορετικά, με μεγαλύτερη ένταση.
0: Μία πρόταση είναι να πηγαίνουμε σε θεατρικές παραστάσεις που να έχουν γέλιο, για να αισθανόμαστε καλύτερα, ή όχι?
1: Νομίζω ότι το να πηγαίνουν σε θεατρικές παραστάσεις είναι πάντα κάτι ενδιαφέρον. Ναι.
0: Εντάξει, ναι, γενικά, αλλά μπορούμε να επιλέγουμε. Τέλος πάντων, περιορέξω ό,τι θέλω καθένα.
1: Μπορούμε να πηγαίνουμε σε αυτές που
0: θέλουμε. Άμα βρείτε καμία καλή κωμική παράσταση, καμία κωμωδία μάλλον.
1: Αλλά είπαμε να πηγαίνουμε παρά, ή τέλος πάντων να βλέπουμε πότε γελάνε οι υπόλοιποι γύρω μας και να συντονιζόμαστε. Να μην χάνουμε αυτή την ευκαιρία. Και επίσης να πω για το στρες, έτσι πριν πάμε προς το τέλος, ότι. Το χιούμορ είναι αυτό που έχει φανεί ότι μειώνει πολύ το στρες. Για το γέλιο δεν ξέρω, δεν έχω βρει τέτοιες μελέτες. Όμως το χιούμορ, όταν γελάμε δηλαδή ή όταν δημιουργούμε χιούμορ εμείς, αυτό μειώνει πάρα πολύ το στρες, μας κάνει να προσαρμοζόμαστε καλύτερα σε δύσκολες καταστάσεις, και μας κάνει να ξεκουραζόμαστε, να βλέπουμε τα πράγματα από απόσταση. Γι' αυτό και το μαύρο χιούμορ είναι τόσο πολύ πετυχημένο και τόσο πολύ περιζήτητο.
0: Ναι, η απόσταση δηλαδή είναι.
1: Ναι, είναι η απόσταση που παίρνεις από τα γεγονότα, από τα πράγματα ή από τις καταστάσεις ή από τις συναισθηματικές καταστάσεις, και το βλέπεις από πιο μακριά, οπότε το βλέπεις διαφορετικά.
0: Σου φαίνεται πολύ πιο ωραίο και πολύ πιο μαύρο.
1: Πιο διασκεδαστικό σου φαίνεται. Μπορείς να γελάς με αυτό και να βλέπεις την πιο ανάλαφρη πλευρά της ζωής. Όχι την λαμπερή πλευρά της ζωής των Monty Pythons, αλλά την ανάλαφρη σίγουρα.
0: Back to black τα λέγαμε. Όχι τώρα, ρε παιδί μου. Για να πούμε και ένα ωραίο, αισιόδοξο τραγούδι της Μακαρίτσας, της Amy. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας.
1: Και εγώ ευχαριστώ.
0: Δεύτερη μέσα στην εβδομάδα.
1: Ελπίζω να διασκεδάσαμε λίγο.
0: Ενότητα Ράδιο Ψή, κυρία Δόκτωρ Αλεξάνδρα Πάλι, ψυχολόγος. Η Ρούλα Βρετάκου ήταν στο τηλεφωνικό κέντρο. Ο Παναγιώτης Παπακαλούσης στη ρύθμιση του ήχου. Μείνετε συντονισμένοι στο Sky. Έρχεται το δελτίο ειδήσεων του σταθμού τα μεσάνυχτα με την Αθηνά Μαράκη και μετά ο Μάνος Βουλαρίνος. Μείνετε συντονισμένοι στο Sky. Τα λέμε ξανά αύριο. Πρώτο ραντεβού στις 5 το απόγευμα.

0: ονόματα. Τρεις απόψεις. Τρεις φωνές. Χρήστος Κούτρας.
1: Πρώτον, δεν είμαστε για χόρτας. Δεύτερον, δεν υπάρχει.
0: Γιάννης Τζούνος.
2: Το ξεκαθαρίζουμε αυτό.
1: Και τελείωσε η υπόθεση.
0: Νότης Παπαδόπουλος.
3: Είναι θέματα πολύ μεγάλα τα οποία ανοίγουν μπροστά μας.
0: Παίζουν 3-on-3 στο νέο πρόγραμμα του Sky 100,3. Καθημερινά, στη μία το μεσημέρι, 3-on-3, η δυνατή δημοσιογραφική παρέα. Στο Sky 100,3.
3: Πώς εδώ ήτανε.
1: Γεια σας. Καταπληκτικό.
4: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
5: Η ώρα είναι 12.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 12 με την Αθήνα Μαράκη. Πρόστιμα άνω των 390.000 ευρώ επιβλήθηκαν σε επιχειρήσεις σε Ρόδο, Καβάλα, Σκιάθο και Κέρκυρα μετά από ελέγχους για την προστασία του Αιγιαλού και της παραλίας από αυθαίρετες καταλήψεις και παραβάσεις, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών. Στη Ρόδο σφραγίστηκαν 5 καντίνες στην παραλία Τσαμπίκα και επιβλήθηκε πρόστιμο 174.000 ευρώ. Στην παραλία Άντωνη Κουίν στο Φαλιράκι σφραγίστηκε επιχείρηση και επιβλήθηκε πρόστιμο 37.000 ευρώ. Στην Καβάλα εντοπίστηκε επιχειρήση χωρίς μισθωτήριο συμβόλαιο, στην οποία επιβλήθηκε πρόστιμο άνω των 28.000 ευρώ. Στη Σκιάθο επιβλήθηκαν πρόστιμα συνολικού υψού 44.000 ευρώ σε 4 επιχειρήσεις, ενώ σε 8 επιχειρήσεις στην Κέρκυρα επιβλήθηκαν πρόστιμα άνω των 100.000 ευρώ. Ποσό άνω των 16 δισεκατομμυρίων δολαρίων θα δώσει η μητρική εταιρεία του Facebook και του Instagram, η οποία κατέληξε εχθές σε φιλικό διακανονισμό με δεκάδες Αμερικανικές πολιτείες για να βάλει τέλος στη δίκη στην οποία οδηγήθηκε με την κατηγορία του εθισμού ανηλίκων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Μεταξύ άλλων, η συμφωνία προβλέπει την εγκατάσταση προεπιλεγμένης νυχτερινής λειτουργίας που θα μπλοκάρει την πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της Meta από τα μεσάνυχτα μέχρι τις 6 το πρωί. Ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για Θέματα Τεχνολογίας, Τόμας Ρενιέ, δήλωσε ότι η Επιτροπή δεν θα σχολιάσει τον διακανονισμό στον οποίο κατέληξε η εταιρεία με σχεδόν όλες τις Αμερικανικές πολιτείες. Ωστόσο, ανέφερε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή βρίσκεται σε συνεχή διάλογο με τη ΜΕΤΑ, η οποία συνεχίζει να έχει τη δυνατότητα να προτείνει δεσμεύσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τραγωδία το μεσημέρι στο χωριό Διαλαμπή στη Ροδόπιο, που ένας 53χρονος τραυμάτισε θανάσιμα με μαχαίρι την 44χρονη σύζυγό του και στη συνέχεια προσπάθησε να βάλει τέλος στη ζωή του. Ο δράστης φαίνεται πως είχε απασχολήσει ξανά τις αρχές πριν από 4 χρόνια, όταν η σύζυγός του τον είχε καταγγείλει στο Ηράκλειο Κρήτης για ενδοοικογενειακή απειλή. Το ζευγάρι αλβανικής καταγωγής έχει 3 παιδιά, το ένα ανήλικο. Νέα επιχείρηση εντοπισμού και διάσωση 60 μεταναστών που επέβαιναν σε Λέμβο πραγματοποιήθηκε χθες το απόγευμα από το λιμενικό στη θαλάσσια περιοχή 35 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων. Από τα ξημερώματα χθες, σε 5 επιχειρήσεις έχουν διασωθεί συνολικά 359 μετανάστες. Συνολικές ποινές φυλάκισης 25 και 26 μηνών, καθώς και χρηματικό πρόστιμο 3.000 ευρώ στον καθένα, επέβαλε το αυτόφορο μενοελές πλημελιωδικής ερών στους 23 κατηγορούμενους για τα επεισόδια που σημειώθηκαν το βράδυ του περασμένου Σαββάτου στη φυλασσόμενη κλειστή δομή προσωρινής διαμονής σε τούντον άσυλο στη θέση κλειδί του Δήμου Συντικής. Οι ποινές δεν ανεστάλησαν ούτε μετατράπηκαν, ενώ αποφασίστηκε η έφεση να μην έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα. Ως εκ τούτου, οι καταδικαστέντες οδηγούνται σε σοφρονιστικά καταστήματα για την έκτηση των ποινών τους. Οι 23 κατηγορούμενοι, υπήκοοι Μπαγκλαντές και Αιγύπτου, κρίθηκαν ένοχοι για απόδραση ή απόπειρα απόδραση, στάση κρατουμένων και διακεκριμένες φθορές. Σε εξέλιξη βρίσκεται πυρκαγιά που ξέσπασε σε δασική έκταση στην περιοχή Πρώτης Ερών. Για το έργο της κατάσβεσης κινητοποιήθηκαν 30 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων και 3 οχήματα, ενώ συνδράμουν μηχανήματα έργου και υδροφόρους του Δήμου Αμφιπολής. Υπό έλεγχο έχει τεθεί, η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε λίγο πριν τις 9 το βράδυ σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Μουσθένη του Δήμου Παγκαίου στην Καβάλα. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Εύβοια, Κρήτη, Κυκλάδες, Χίο, Ψαρασάμο, Ικαρία, Λέρο, Κάλυμνο, Κο και Κάρπαθο. Στο Νεπάλ και το Θιβέτ, τουλάχιστον 160 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, σύμφωνα με τον απολογισμό των αρχών, από τις πλημμύρες και τις κατολισθήσεις. Σύμφωνα με τις αρχές, στο Νεπάλ αγνοούνται πάνω από 400 άνθρωποι, εκ των οποίων 341 είναι τουρίστες, ενώ τουλάχιστον 260 άνθρωποι αγνοούνται στο Θιβέτ. Σύμφωνα με τους ειδικούς που εξετάζουν δεδομένα από δορυφορικές και δορυφορικές εικόνες, η βιβλική πλημμύρα που σάρωσε την περιοχή κοντά στα σύνορα του Νεπάλ με το Θιβέτ πιθανότατα προκλήθηκε από κατάρρευση παγετώνα μετά από σεισμό. Χυμαροί λάσποι σάρωσαν την κοιλάδα ποταμού μεταξύ της Κίνας και του Νεπάλ, παρασύροντας κτίρια, γέφυρες και οχήματα. Διεθνής ανθρωπιστική βοήθεια άρχισε να καταφθάνει στο Νεπάλ, ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση ανακοίνωσε ότι ενεργοποίησε το δορυφορικό σύστημα παρακολούθησης Κοπέρνικους για να βοηθήσει τους διασώστες μέσω της χαρτογράφησης των περιοχών που έχουν πληγεί και δήλωσε την ετοιμότητά της να παράσχει περαιτέρω βοήθεια. Στην αθλητική ενημέρωση, την πρόκριση στη League Phase του Champions League πανηγυρίζει ΑΕΚ, που επικράτησε με 4-0 της Λεύσκη Σόφιας. Στην Αθήνα, για λογαριασμό του Παναθηναϊκού, βρίσκεται ο Ήμρα Λούζα. Ο διεθνής Μαροκινός ποδοσφαιριστής θα περάσει από ιατρικές εξετάσεις και θα υπογράψει τριετές συμβόλαιο με τους πράσινους. Για τη φάση των ομίλων του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Βόλεϊ Γυναικών, η εθνική μας ομάδα ιτήθηκε 3-0 σετ από τη Σερβία. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
0: Στην Αττική σήμερα Πέμπτη προβλέπεται έθριος καιρός. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 37-38 βαθμούς, οι άνεμοι βόρειοι, πρόσκαιρα στον Ευωϊκό θα φτάνουν και τα 6 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη επίσης γενικά έθριος καιρός, με τη θερμοκρασία να φτάνει στους 36 βαθμούς, οι άνεμοι θα είναι ασθενείς. Γενικότερα στη χώρα προβλέπεται έθριος καιρός, οι άνεμοι βοριάδες, στο Αιγαίο θα ενισχυθούν λίγο, θα έχουν ένταση 5 με 6 και τοπικά στα ανατολικά τμήματα και 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, θα φτάσει επιλογικά το μεσημέρι στους 37-38 και τοπικά στα νότια τμήματα τους 39 βαθμούς, στο Ιόνιο τη νότια Κρήτη και το ανατολικό Αιγαίο τους 35-37 βαθμούς. Την Παρασκευή θα ενισχυθεί λίγο ακόμα βαριά στο Αιγαίο, στο Καρπάθιο Πέλαγος θα φτάσει και τα 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα ανατολικά τμήματα, θα παραμείνει όμως σε επίπεδα υψηλότερα από τα κανονικά στη Δυτική Ελλάδα. Το Σάββατο η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω πτώση, θα είναι η πιο δροσερή μέρα της εβδομάδας. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας, στην ιστοσελίδα sky.gr στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάζετε και τις φωτογραφίες σας.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 12.30.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
4: Τι κάνεις?
5: Καλά, μια χαρά.
4: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλουαρίνο ακούω τώρα.
6: Θα ξαναγυρίσουμε όλες και όλοι μαζί ολόκληρη την Ελλάδα. Από μία άκρη στην άλλη.
7: Πάμε λοιπόν όλοι μαζί. Μοίρα τις Άγκυρες προς ολοταχώς. Οπα!
8: Ξέρετε τι μεγάλη επιτυχία θα είναι να ξέρουμε πόσα ζώα έχουμε στη χώρα.
9: Τούνι και καμέρες δεν μπαίνουν στις σχολές.
10: Οι στιγμές που ζούμε είναι ιστερικές.
11: Γι' αυτό και σήμερα γεννιέται αυτό το κίνημα.
12: Αυτή η γυναίκα είναι η σύγχρονη μπουμπουλίνα.
13: Εντάξει, δεν είμαι και μπούμερ, αλλά είμαι Gen X.
14: Απέναντι λοιπόν στη δεξιά θα είμαστε εμείς.
15: Για ποιο λόγο να θέλει να δείχνεις κακομοίρης, αν μπορεί να δείχνεις καλύτερα.
16: Για το στηρίξε την προσπάθειά μας.
17: Όχι παιδιά, δεν ξεκινάμε ακόμα. Αν και έχουμε ξεκινήσει ήδη, αλλά

Δεν έχει πάλι Τζολίνι, πάμε. Πάει και η Ντόλι Πάρτον. Η Ντόλι Πάρτον, να πω, επειδή ακούω και διαβάζω πολύ τραγουδίστρια ή τραγουδίστρια, τραγουδίστρια, παιδιά, δεν ήταν μόνο τραγουδίστρια, ήταν δημιουργός. Μόνη της τα έφτιανε τα τραγούδια της. Ήταν μεγάλη συνθέτης, μεγάλη στιχουργός και μεγάλη τραγουδίστρια. Τρίτο. Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλώς ήρθατε στο Ό,τι να είναι. Καλώς ήρθατε στο Sky 100,3 πρώτα απ' όλα, μετά στο Ό,τι να είναι. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή που θέλει να στηρίξει, γιατί διασκεδάζει πάρα πολύ με τη συζήτηση για το ποιος θα μιλήσει πρώτος στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης. Τι σημαίνει το ποιος θα μιλήσει πρώτος, είναι καλό ή κακό που θα μιλήσει πρώτος ο Τσίπρας, και όλο αυτό το παραμύθι, το οποίο γεμίζει χρόνο να πω, αλλά για όλους που όλοι καταλαβαίνουμε ότι δεν σημαίνει απολύτως τίποτα, δεν έχει καμία σημασία. Δηλαδή, στην κατάταξη των ασήμαντων πραγμάτων που κυριαρχούν σε αυτό που ονομάζουμε ενημέρωση και δημόσιο διάλογο, μάλλον στο δημόσιο διάλογο δεν υπάρχει κυριαρχία, γιατί κανείς δεν ασχολείται με αυτό, στην ενημέρωση, η σειρά με την οποία θα εμφανιστούν στο θέατρο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης είναι μέσα στα τρία πιο ασήμαντα. Κανείς δεν νοιάζεται. Και στην πραγματικότητα κανείς δεν πρέπει να νοιάζεται. Ανοιάζονται λίγοι, και αυτοί οι λίγοι δεν πρέπει να νοιάζονται. Στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης το μόνο που έχει σημασία πάντοτε, κάθε χρόνο, αν υποτε διότι έχει και αυτό, αλλά να πούμε ότι υπάρχει κάτι που να έχει σημασία εκεί, είναι το τι θα πει ο Πρωθυπουργός κάθε φορά. Δηλαδή αυτός που έχει το ταμείο. Όλοι οι άλλοι, ό,τι και να πούν, δεν έχει καμία απολύτως σημασία, και ενώ ποτέ δεν είχε σημασία, τώρα πια, μετά από Γιώργιο, Ανδρέα Παπανδρέου και Αλέξη με τις μεγάλες τους εμφανίσεις στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, το έχουμε καταλάβει όλοι. Πολύ περισσότερο δεν έχει σημασία τι θα πει ο Τσίπρας, παιδιά. Ο Τσίπρας είναι αυτό που λέμε, και αυτοί που τον ψηφίζουν ξέρουν ότι είναι παραμυθάς, ξέρουν ότι είναι ψεύτης, ότι είναι απατεώνας με την πολιτική έννοια του όρου, τουλάχιστον εξ όσων γνωρίζουμε. Και αυτοί που τον ψηφίζουν ξέρουν ότι είναι παραμυθάς, ξέρουν ότι είναι ψεύτης, ότι είναι απατεώνας με την πολιτική έννοια του όρου, τουλάχιστον εξ όσων γνωρίζουμε. Οπότε, θέλω να πω, στηρίζω την κουβέντα, αλλά δεν έχει καμία σημασία, και στηρίζω

0: Αυτόν κανείς να. Δηλαδή και οι ψηφοφόροι του δεν θα δώσουν σημασία στο τι θα πει ο Τσίπρας στη ΔΕΘ. Διότι Τσίπρας στη ΔΕΘ σημαίνει σίγουρα παραμύθια. Που και παραμύθια να μην είναι, είναι αντιπολίτευση. Κανείς δεν νοιάζεται. Το μόνο ταμείο που έχει είναι του Ιδρύματος και του Κόμματος. Δύο ταμεία που κανείς δεν ξέρει πόσοι γεμίζουν, αλλά είναι τα μόνα ταμεία, εν πάση περιπτώσει, που έχει όλο το υπόλοιπο ταμείο, αυτό που μας αφορά εμάς, που δεν εργαζόμαστε για το Ίδρυμα ή για το Κόμμα, το έχει ο Πρωθυπουργός. Οπότε αυτός, όποτε και να μιλήσει αυτός, αυτός είναι, έχει σημασία τι θα πει. Εχθές εμφανίστηκε στους Ατήρες ο αγαπημένος μου, ένας από τους αγαπημένους μου υπουργούς, μπορεί και ο αγαπημένος μου, δεν ξέρω, το σκέφτομαι, υπουργός, ο σύντροφος Χρυσοχοΐδης. Καλά τα είπε γενικά, δεν είναι, δυστυχώς δεν έχω κόψει. Συνήθως βγαίνει τις δύο τελευταίες του εμφανίσεις, παιδιά, του κυρίου Μιχάλη, δεν έχω να κόψω. Είναι κάπως προβληματικό αυτό, είμαστε ντεφορμέ, δεν ανοιγόμαστε πολύ, μπορεί, πολύ πιθανόν. Σε κάθε περίπτωση τον ρωτήσανε πάλι γι' αυτό το αν βγαίνει ο μήνας, δεν βγαίνει. Ξέρετε αυτό που από τις 10 του μηνός δεν έχουμε λεφτά και οι Έλληνες πεθαίνουν στους δρόμους και δεν βγαίνει ο μήνας. Για χρόνια τώρα δεν βγαίνει ο μήνας. 15-20. Τι καταθέσεις έχουν όλοι αυτοί που δεν τους βγαίνει ο μήνας για χρόνια. Πρέπει να έχουν χιλιάδες χιλιάδων ευρώ για να μπορούν να επιβιώνουν. Εν πάση περιπτώσει είναι η ερώτηση, δεν βγαίνει ο μήνας, περνάμε δύσκολα, κάνουμε πεινά. Και απαντάει κάτι, φτάνει οριακά στο να πει το σωστό, το ψιλολέει.
1: Σε κάθε περίπτωση αυτό που πρέπει να μετράει κανείς, κύριε Κούτρα, είναι εάν όλα αυτά τα χρόνια υπήρξε πρόοδος. Και πρόοδος υπήρξε αναντήρητα. Υπήρξε και σημαντική πρόοδος. Μάλιστα.
2: Αλλά δεν βγαίνει ο μήνας.
3: Μην μείνουμε σε αυτό, να πάμε παρακάτω. Αυτό λέμε.
1: Ο μήνας τελικά ποτέ δεν έβγαινε. Για να βγαίνει ο μήνας, αντιλαμβάνεστε ότι πρέπει να αλλάξουν πολλά πράγματα ακόμα στην ελληνική οικονομία.
0: Ενώ το πάει ωραία, ο μήνας ποτέ δεν βγαίνει. Δηλαδή, πραγματικά από τότε που θυμάμαι τον εαυτό, δεν βγαίνει ο μήνας. Δεν μπορούμε, δεν κάνουμε. Ο μήνας ποτέ δεν θα βγαίνει, έπρεπε να πει. Και δεν θα βγει ποτέ ο μήνας. Διότι ευτυχώς για τους περισσότερους Έλληνες υπάρχουν αυτοί που είναι στα αλήθεια φτωχοί. Και οι άνθρωποι που στα αλήθεια δεν μπορούν και στα αλήθεια δυσκολεύονται. Ενώ για τα βασικά. Και υπάρχουμε και όλοι οι υπόλοιποι, η πλειονότητα, η οποία δυσκολευόμαστε και μπορεί καμιά φορά να μην βγαίνει ο μήνας, όχι επειδή δεν μπορούμε τα βασικά, αλλά επειδή έχουμε δημιουργήσει ανάγκες. Και όσο αυξάνεται το εισόδημα, όλο και περισσότερο θα αυξάνονται οι ανάγκες. Και όλο και περισσότερο, και μάλλον και σταθερά, δεν θα μπορούμε να τις ικανοποιήσουμε όλες. Αν πει σε ένα φτωχό άνθρωπο, δεν βγαίνω και σε ρωτήσει τι συνδρομές έχεις και απαντήσει έχω Netflix, έχω Κοσμοτέ, έχω αυτό, θα σε κοιτάξει έτσι και θα εκνευριστεί. Αλλά ταυτόχρονα και εσύ θα έχεις δίκιο. Διότι έχεις δημιουργήσει ανάγκες, ξοδεύεις τα χρήματά σου σε διάφορες υπηρεσίες που δεν είναι πρώτης ανάγκης, αλλά πια για σένα τις αισθάνεσαι ως απαραίτητες. Και έτσι δυσκολεύεσαι. Αυτό δεν έχει τέλος. Διότι πάντοτε μπορείς να δημιουργήσεις καινούριες ανάγκες και ευτυχώς ο καπιταλισμός είναι ο πρώτος στο να σου επιτρέπει να δημιουργήσεις καινούριες ανάγκες. Όλα αυτά τα λέω για καλό. Είναι δείγμα ανάπτυξης μιας χώρας να δημιουργεί ανάγκες που δεν είναι βασικές και να προσπαθεί να τις ικανοποιήσει. Η ωριμότητα θα έρθει όταν θα καταλάβουμε ότι το ότι δεν μπορούμε να ικανοποιήσουμε όλες τις ανάγκες που δεν είναι βασικές δεν είναι ο λόγος γκρίνιας.

Ακόμα μια φωτιά στον Ασπρόπυργο, λέει ο Σταύρος, γράφει μετά άλλα πράγματα τα οποία δεν μπορώ να διαβάσω, γιατί κανείς δεν μπορεί να φανταστεί πώς μπορεί διάολο να άναψε αυτή η φωτιά στον Ασπρόπυργο δίπλα στις γραμμές του. Σπάω και εγώ το κεφάλι μου, όπως φαντάζομαι και όλοι σας. Τέλος πάντων, για τα οικονομικά λέμε, είναι δύσκολο. Μιλάμε για μια χώρα στην οποία μεγάλος αριθμός συμπολιτών, όπως έχουν διαπιστώσει όλοι όσοι έχουν παρακολουθήσει τα βιντεάκια που έχουμε φτιάξει κατά καιρούς σε διάφορες εκπομπές, αγνοεί το πόσα εκατομμύρια έχει το δισεκατομμύριο. Μιλάμε για οικονομία, οικονομικά, το χρέος, το τέτοιο.

0: και ένα μεγάλος αριθμός ανθρώπων, πολύ μεγάλος, δηλαδή θα πω η μισή και μπορεί να είναι και λίγοι, δεν ξέρουν πόσα εκατομμύρια έχει το δισεκατομμύριο. Η ευθύνη του εκπαιδευτικού συστήματος τεράστια, της δημοσιογραφίας ακόμα πιο μεγάλη. Ευτυχώς υπάρχει, παιδιά, η ελληνική λύση, η οποία έχει αυτή τη γνωστή πρόταση.
1: Ο κύριος Μαρινάκης θα σταματήσει τα ψέματα και ας πάρει τα λεφτά από τους λίγους για να τα δώσει στους πολλούς που τα δικαιούνται.
0: Ας πάρει επιτέλους τα χρήματα από τους λίγους να τα δώσει στους πολλούς που το δικαιούνται. Πόσες φορές έχετε ακούσει αυτήν την ηλθιότητα? Να τα πάρει από τους λίγους και να τα δώσει στους πολλούς. Το που τα δικαιούνται είναι έξτρα μπόνους ανοησίες, γιατί κανείς δεν προκύπτει από πουθενά ότι οι πολλοί δικαιούνται όλα αυτά τα χρήματα. Στην πραγματικότητα, βέβαια, αυτό που συμβαίνει είναι ότι οι λίγοι πληρώνουν όντως τους πολλούς και είναι πάρα πολλοί αυτοί που δεν πληρώνουν ή πληρώνουν ελάχιστα. Είναι γνωστό το άρθρο της Καθημερινής, το ρεπορτάζ θα έπρεπε να είναι πιο γνωστό, θα έπρεπε να διδάσκεται ίσως στα σχολεία. Είναι του Θάνου του Τσίρου από το 2023. Η χώρα, γράφει, διαβάζω, μετράει περίπου 9 εκατομμύρια φορολογούμενους, οι οποίοι συμπληρώνουν κάθε χρόνο 6,5 εκατομμύρια δηλώσεις. Αυτά τα 9 εκατομμύρια μοιράζονται εισοδήματα περίπου 85 δισεκατομμυρίων ευρώ. Οι 800.000 που εμφανίζουν ατομικό εισόδημα άνω των 20.000 το χρόνο. Μόνο 800.000 άνω των 20.000 το χρόνο. Μεικτά μιλάμε, έτσι. Και είναι αυτοί που πληρώνουν το 65% των φόρων. Δηλαδή, οι 9 στους 10 Έλληνες πληρώνουν το 1 τρίτο των φόρων και ο 1 στους 10 πληρώνει τα 2 τρίτα. Αυτό για όλους τους παραμυθάδες, όταν ακούτε να τα πάρει από τους λίγους, να τα δώσει στους πολλούς, να καταλαβαίνετε ότι αυτός είναι ένας παπατζής, ένας απατεώνας. Διότι έτσι κι αλλιώς οι λίγοι είναι που κυρίως πληρώνουν. Γιατί είναι πολύ λίγοι, όχι αυτοί που έχουν εισόδημα πάνω από 20.000, αυτοί που δηλώνουν εισόδημα πάνω από 20.000. Και με βάση αυτές τις δηλώσεις βγαίνουν τα διάφορα στατιστικά, τα οποία αυτά ο Μπόμπ, οι Έλληνες πεινάνε, δεν μπορούν να πάνε διακοπές. Και τον Αύγουστο απλώς κρύβονται σε υπόγεια και δεν ξεμητούν έξω και γι' αυτό φαίνεται άδεια πρωτεύουσα, ας πούμε. Είπε και άλλα ο κύριος Μιχάλης, κάποια άλλα δεν τα άκουσε.
2: Θα βγάλετε αυτοδυναμία.
3: Δεν άκουσα.
0: Άσε τίποτα για τον καιρό, λέμε, δεν πειράζει, άστο να πάει στο τέμιο. Έκανε και μία, πώς να το πούμε, ενημέρωσε και τους κατοίκους του Κορυδαλού για το τι θα γίνει με αυτή τη φυλακή.
2: Οι φυλακές Κορυδαλού φεύγουν όντως από τον Κορυδαλό?
3: Θα φύγουνε, δεν φεύγουν ακόμα. Ελπίζω ότι σε 4 χρόνια, το αργότερο από σήμερα, οι φυλακές, οι καινούργιες του Λασπρόπου θα λειτουργούν.
2: Και θα κλείσουν του Κορυδαλού.
3: Απολύτως, ναι.
0: Απολύτως. Τελείωσε το, σε 4 χρόνια τον πολύ, 27, 2031 θα κλείσει φυλακές του Κορυδαλού. Κάθε φορά που κλείνει μια φυλακή αυξάνεται το έγκλημα. Έτσι, η κυβέρνηση θα έπρεπε κανονικά να χτίζει φυλακές, έτσι ώστε οι πολίτες που είναι επικίνδυνοι για τους άλλους πολίτες να είναι εκεί που πρέπει. Δηλαδή σε ένα κελί δεν θέλει να, θέλει να φτιάξει καινούριες, να κλείσει τις παλιές. Εν πάση περιπτώσει, το 2031... Πάμε στο 2019, Κυριάκο.
4: Οι φυλακές Κορυδαλού μεταφέρονται εκτός αστικού ιστού και φεύγουν από τη Δυτική Αθήνα. Παλιές εγκαταστάσεις κατεδαφίζονται. Και στη θέση των φυλακών θα δημιουργηθεί ένα μεγάλο πάρκο με χώρους άθλησης και καλλιτεχνικής δημιουργίας.
0: Μπράβο, μπράβο. Για την καλλιτεχνική δημιουργία δεν νομίζω ότι είναι απαραίτητη. Υφιστάμεθα αρκετή τέχνη όπως είναι, δεν νομίζω ότι αντέχουμε άλλη. Εν πάση περιπτώσει, αυτό ήταν το 2019. Πέρασα η πρώτη τετραετία. Ενέφυγαν οι φυλακές του Κορυδαλού. Ερχόμαστε στις εκλογές του 2023.
5: Ταυτόχρονα συζήτησα με τον Δήμαρχο και τη μεγάλη πρόκληση, αναπτυξιακή πρόκληση για το Δήμο Κορυδαλού, που δεν είναι άλλη από τη μετεγκατάσταση των φυλακών Κορυδαλού.
0: Μπράβο! Μπράβο!
5: Ότι είχα δεσμευτεί στις προγραμματικές μου δηλώσεις ότι το έργο αυτό θα γίνει πράξη.
0: Έτσι.
5: Είμαι όμως πια απολύτως βέβαιος ότι θα υλοποιήσουμε τη δεύτερη τετραετία αυτή τη δέσμευσή μας.
0: Ήταν σίγουρος ότι θα, πώς να το πούμε, θα έκανε πράξη τις υποσχέσεις της δεύτερη τετραετία, τις υποσχέσεις της πρώτης τετραετίας. Πέρασε και η δεύτερη τετραετία και όπως ακούσαμε πριν από λίγο.
2: Οι φυλακές Κορυδαλλού φεύγουν όντως από τον Κορυδαλλό?
3: Θα φύγουν, δεν φεύγουν ακόμα. Ελπίζω ότι σε 4 χρόνια, το αργότερο από σήμερα, οι φυλακές, οι καινούργιες των Ασπρόπυλων θα λειτουργούν.
2: Και θα κλείσουν του Κορυδαλλού?
3: Απολύτως, ναι.
0: Να δείτε που θα την κάνει πράξη αυτή την υπόσχεση του Κυριάκος ο Μητσοτάκης κάποια στιγμή, γιατί με αυτή την αντιπολίτευση δεν αποκλείται και το 31 να είναι πρωθυπουργός.

Ο Χρήστος από το Κερατσίνι, μισθωτή, τραβάμε το κουπί των φόρων που δεν γίνεται να κρύψουμε εισόδημα. Μάλιστα, γίνεται και μηνιαία παρακράτηση και στο τέλος αντιλογισμός που δίνουμε τα ρέστα. Σε μερικούς επιστρέφεται κιόλας, αλλά έτσι είναι, Χρήστο μου. Μισθωτή, κάποιοι τίμοι, δεν ξέρω γιατί, αλλά υπάρχουν και αυτοί. Δεν είμαι ειδικός γιατρός να κάνω. Οι λίγοι, αυτό είναι που πρέπει να κρατήσουμε στο μυαλό μας. Οι λίγοι πληρώνουν τα πολύ περισσότερα σε ό,τι έχει να κάνει με τις φορολογίες, διότι πάρα πολλοί συμπολίτες κρύβουν εισόδημα. Και πάρα πολλοί συμπολίτες που έχουν μικρό εισόδημα δεν πληρώνουν τίποτα. Αντί να πληρώσουν λίγο, ρε παιδάκι μου, λίγο, τόσο δά. Αλλά κάτι πέρα από όσα πληρώνουν στους έμεσους φόρους. Με τους... Ο Αντώνης. Μα καλά, υπάρχουν τόσο αμόρφωτοι άνθρωποι. Ένα δισεκατομμύριο είναι φυσικά 2 εκατομμύρια. Από το δις και εκατομμύριο. Έλεος πια με τους βλάκες. Αντώνης, το γράφεις για πλάκα. Μάλλον. Αλλά να ξέρεις πόσοι είναι αυτοί που το πιστεύουν αυτό στα αλήθεια. Και από αυτούς πόσοι είναι όσοι έχουν άποψη για την οικονομία και το τι πρέπει να γίνει. Το ρακόν του Ολύμπου, η φωτιά στις γραμμές του τρένου κοντά ανάβει από το ξυλόλιο. Και ο Χρήστος λέει και χθες το βράδυ είχε φωτιά στον Ασπρόπυλο. Άκου τώρα, πώς ανάβουν αυτές οι φωτιές, ρε παιδί μου, στον Ασπρόπυλο. Σπάω το κεφάλι μου, δεν μπορώ να καταλάβω.

0: Νίκος Γαβαλάς, ποιος είναι για την ώρα ο αγαπημένος σου Ελασίτης? Εγώ λέω Σαουλίδης μακράν, μόνο και μόνο για το μαλλί του, πραγματικό masterpiece. Πώς και σου έχει ξεφύγει? Σιγά μην μου έχει ξεφύγει ο Σαουλίδης, έχουμε παραδώσει Σαουλίδη. Έχει διδαχθεί, είναι στη διδακτέα ύλη ο Σαουλίδης, αλλά δεν συγκρίνεται, παιδιά, με Νιφούδη και δεν συγκρίνεται και με Μαριζέτα. Δηλαδή, εντάξει. Και Κούφο Νικολάκου, η οποία έφτιαξε, παιδιά, ένα μπανεράκι, η ίδια, κάποιοι άλλοι παρατρεχάμενοι, κάποιοι απλοί θαυμαστές που δεν έχουν καμία σχέση με την ίδια, δεν έχει σημασία, το οποίο απευθύνεται κανονικά σε Σιριζέους, και άμα το βρω κιόλας, θα το διαβάσω. Α, μισό λεπτό, δεν το βρίσκω, δεν είναι η πρώτη φορά. Τέλος πάντων, έχει κάτι αμορφωσιές, κάτι ελληνικά, τέλος πάντων. Πού είμαστε? Α, γεια σας κορίτσια, τι θέλετε? Ναι.
1: Λέσβος.
0: Refugees are welcome. Εντάξει ρε κορίτσια, δείτε τους πρώτα αμέσως. Τέλος πάντων, δώσαμε παιδιά. Οπότε μικρό διαφημίσεις, μικρό δελτίο ειδήσεων, μετά και πάλι μαζί.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Πρόστιμα άνω των 390.000 ευρώ επιβλήθηκαν σε επιχειρήσεις σε Ρόδο, Καβάλας, Κιάθο και Κέρκυρα μετά από ελέγχους για την προστασία του Αιγιαλού και της παραλίας από αυθαίρετες καταλήψεις και παραβάσεις, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών. Πόσο άνω των 16 δισεκατομμυρίων δολαρίων θα δώσει η μητρική η εταιρεία του Facebook και του Instagram, η οποία κατέληξε εχθές σε φιλικό διακανονισμό με δεκάδες αμερικανικές πολιτείες για να βάλει τέλος στη δίκη, στην οποία οδηγήθηκε με την κατηγορία του εθισμού ανηλίκων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Μεταξύ άλλων, η συμφωνία προβλέπει την εγκατάσταση προεπιλεγμένης νυχτερινής λειτουργίας, που θα μπλοκάρει την πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της ΜΕΤΑ από τα μεσάνυχτα μέχρι τις 6 το πρωί. Τραγωδία χθες το μεσημέρι στο χωριό Διαλαμπή στη Ροδόπιο, όπου ένας 53χρονος τραυμάτισε θανάσιμα με μαχαίρι τη 44χρονη σύζυγό του και στη συνέχεια προσπάθησε να βάλει τέλος στη ζωή του. Ο δράστης φαίνεται πως είχε απασχολήσει ξανά τις αρχές πριν από 4 χρόνια, όταν η σύζυγός του τον είχε καταγγείλει στο Ηράκλειο Κρήτης για ενδοοικογενειακή απειλή. Σε εξέλιξη βρίσκεται πυρκαγιά που ξέσπασε σε δασική έκταση στην περιοχή Πρώτης Αιρών. Υπό έλεγχο έχει τεθεί η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε λίγο πριν τις 9 το βράδυ σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Μουσθένη του Δήμου Παγκαίου στην Καβάλα. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Εύβοια, Κρήτη, Κυκλάδες, Χίο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία, Λέρο, Κάλυμνο, Κο και Κάρπαθο. Στο Νεπάλ και το Θιβέτ, τουλάχιστον 160 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, σύμφωνα με τον νεότερο απολογισμό των αρχών, από τις πλημμύρες και τις κατολισθήσεις. Σύμφωνα με τις αρχές, στο Νεπάλ αγνοούνται πάνω από 400 άνθρωποι, εκ των οποίων 341 είναι τουρίστες, ενώ τουλάχιστον 260 άνθρωποι αγνοούνται στο Θιβέτ. Σύμφωνα με τους ειδικούς που εξετάζουν δεδομένα και δορυφορικές εικόνες, η βιβλική πλημμύρα πιθανότατα να προκλήθηκε από κατάρρευση παγετώνα μετά από σεισμό. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 38 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 36 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
4: Τι κάνεις?
5: Καλά, με χαρά.
4: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλαρίνο ακούω τώρα.
6: Θα ξαναγυρίσουμε όλες και όλοι μαζί ολόκληρη την Ελλάδα. Από μία άκρη στην άλλη.
7: Πάμε λοιπόν όλοι μαζί. Μοίρα τις Άγκυρες προς ολοταχώς. Οπα!
8: Ξέρετε τι μεγάλη επιτυχία θα είναι να ξέρουμε πόσα ζώα έχουμε στη χώρα.
9: Οι στιγμές που ζούμε είναι ιστερικές.
10: Γι' αυτό και σήμερα γεννιέται αυτό το κίνημα.
11: Αυτή η γυναίκα είναι

Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλώς ήρθατε στο δεύτερο ημίχρονο του Ό,τι να είναι. Δήμητρα Σταματίου στη ρύθμιση του ήχου, Αργυρό Γεμελιάρη στο τηλεφωνικό κέντρο, Μάνος Βουλαρίνος στο μικρόφωνο, σύντροφος Νίκος κατευθείαν γράφει κάτι, θα εξηγήσω, εδώ είμαστε, μπράβο, να κάνουμε. Είπαμε να λέμε συντροφικές παπάντζες, αλλά μην υπερβάλλουμε κιόλας, οι μισθωτοί δεν πληρώνουν τίποτα. Ο εργοδότης τους τα πληρώνει. Είναι λογιστικές εγγραφές. Κανείς μισθωτός δεν ρωτάει όταν ψάχνει για δουλειά πόσα θα παίρνω μεικτά. Τα καθαρά έχουν σημασία. Οι μισθωτοί θα πλήρωναν αν έπαιρναν όλο το μεικτό μισθό κάθε μήνα και μετά πλήρωναν από αυτά φόρους και εισφορές. Μας ακούνε λοιπόν. Θα το εξηγήσω και για τον σύντροφο Νίκο και για όλους τους. Και για κάποιους λίγους φαντάζομαι, γιατί τώρα αυτά είναι επίπεδο πόσα εκατομμύρια και το δισεκατομμύριο που γράφει ο σύντροφος Νίκος. Με απάντηση 2. Ο μισθός του κάθε εργαζόμενου όχι μόνο δεν είναι τα καθαρά του, δεν είναι ούτε καν τα μεικτά του. Ο μισθός του κάθε εργαζόμενου είναι το σύνολο των χρημάτων που δίνει ο εργοδότης για να τον έχει να του δουλεύει. Δηλαδή είναι και οι εργοδοτικές εισφορές κανονικά μέσα. Για τον ο εργοδότης με λίγα λόγια δίνει χ ποσό για να έχει τον Φούφουτο, τον Βουλαρίνο. Ο Αλαφούζος δίνει αυτό το ποσό. Δεν το δίνει όμως όλο στο Βουλαρίνο, παρότι για το Βουλαρίνο είναι ο μισθός του Βουλαρίνου, αυτά τόσα ξοδεύει. Τα αποδίδει ένα μέρος τους, συχνά το μισό, τα αποδίδει ο εργοδότης στο κράτος. Αυτό δεν σημαίνει ότι ο μισθωτός δεν πληρώνει, απλώς αντί να τα πάρει και να τα δώσει, τα δίνει απευθείας ο εργοδότης. Αλλά ο μισθός του, στην πραγματικότητα, το κόστος για την επιχείρηση, τα λεφτά που δίνει η επιχείρηση για να τον έχει να τις δουλεύει, είναι τόσα. Εάν δεν υπήρχε το κράτος, τόσα θα του έδινε στο χέρι. Αν δεν υπήρχε βέβαια το κράτος, μετά από ένα μήνα ο μισθωτός θα πέθαινε. Αλλά λέμε ότι αυτά είναι στην πραγματικότητα, αυτή είναι στην πραγματικότητα η αμοιβή του. Το ότι δεν τα παίρνει στην τσέπη και δεν τα δίνει ο ίδιος, δεν σημαίνει ότι δεν είναι, με τον ίδιο τρόπο που όταν πληρώνεις εσύ μια τιμή, το ότι το ΦΠΑ δεν σημαίνει ότι εσύ δεν το πληρώνεις. Δεν είναι και το ίδιο το ΦΠΑ, γιατί δεν πάει στον υπέρ του, πώς του λένε, του μαγαζάτων. Ο μισθός ενός εργαζόμενου, ξαναλέω, είναι τα μεικτά, το έχουμε καταλάβει όλοι γιατί είναι τα μεικτά. Βέβαια ο καθένας λέει, ο εργαζόμενος λέει, τι θα παίρνω καθαρά. Ο εργοδότης λέει, εγώ μεικτά θα δίνω τόσα. Αλλά ο εργοδότης δεν δίνει μόνο τα μεικτά. Δίνει και τις εργοδοτικές εισφορές με βάση τα μεικτά. Οπότε είναι ακόμα μεγαλύτερο το ποσό που δίνει ο εργοδότης για τον κάθε εργαζόμενο. Και αυτός είναι στην πραγματικότητα επί της ουσίας ο μισθός του. Λέει ο εργοδότης, εγώ δίνω αυτό το ποσό όλο για να τον έχω αυτό να μου δουλεύει. Τόσο δεν τον ενδιαφέρει τον εργοδότη αν θα το δώσει το κράτος ή στον εργαζόμενο. Τον εργαζόμενο τον ενδιαφέρει λίγο. Που και πάλι έχουμε πει πολλές φορές σε πάρα πολλά μαθήματα ότι δεν έχει σημασία το ύψος της φορολογίας όσο το τι γίνεται με αυτά τα χρήματα. Εάν χρησιμοποιούνται για να προσλαμβάνονται συμπολίτες που δεν χρειάζονται, τότε έχουμε πρόβλημα. Εάν χρησιμοποιούνται για υποδομές, τότε είναι ωραίο. Στις σκανδιναβικές χώρες, στη Δανία που είναι πλούσια, πληρώνουν ένα σκασμό λεφτά για φόρους. Αλλά τους βλέπουν. Δεν τους πληρώνουν τους φόρους για να έχουν 18 ΕΡΤ. Οπότε ούτε τους φόρους που πληρώνουμε να μην κοιτάμε. Να κοιτάμε από αυτά τα χρήματα που δίνουμε, τι παίρνουμε πίσω, τι απολαμβάνουμε. Όσοι πληρώνουμε έτσι, γιατί είπαμε πριν έτσι, ο ένας στους, πω είναι να πούμε ακριβώς τα νούμερα, μην κάνουμε λάθος, οι 9 στους 10 πληρώνουν το 1 τρίτο των φόρων, οι 9 στους 10 σχεδόν όλοι, και ο 1 στους 10 πληρώνει τα 2 τρίτα. Ο Βουλάνης Λαβρίνοβιτς, εμείς που σε ακούμε κάθε μέρα κάνα μισθό θα μας δώσει, θα γίνει. Κάτι παραπάνω από την αγάπη μου, που και αυτή δεν είναι εξασφαλισμένη. Από τότε που στον πέταξα, ο στιχουργός του Λέσβος, Αντίφα, Refugees are welcome, είναι άραγε ο ίδιος με αυτόν που έγραψε την επιτυχία «Τουρνικέ και κάμερες δεν μπαίνουν στις σχολές».
και που με ρωτάνε καμιά, τι λένε αυτά τα καημένα εκεί που φωνάζουν στο σήμα της εκπομπής. Είναι τουρνικέ και κάμερες δεν μπαίνουν στις σχολές. Είναι ένα σύνδημα που φοράζει κάθε παραβατικός τραμπούκος που θέλει τέλος πάντων να δημιουργεί και να μην υπάρχει περίπτωση να συλληφθεί. Που δεν υπάρχει έτσι κι αλλιώς, αλλά λέμε.

0: ο Στέριος, ο Σαουλίδης, όλα τα λεφτά. Ως τώρα το πρωί στην εκπομπή είπε ότι έχουμε φτώχεια και πείνα. Η Πασόκη, παιδιά, γι' αυτό λέμε είναι το πιο δυνατό δεκανίκι του Μητσοτάκη, το πιο γερό στήριγμα είναι ο Ανδρουλάκης, περισσότερο και από τον Τσίπρα. Και ο Τσίπρας τον στηρίζει. Αλλά σαν τον Ανδρουλάκη κανένα. Λέει ανόητες Σιριζιές. Ούτε οι Σιριζέοι δεν τολμούν να πούνε ότι 10 του μηνός οι Έλληνες πεινάνε όλοι. Το λένε οι Πασόκοι, παιδιά. Για να καταλάβετε γιατί είναι στο 10%. Νούμερο που βολεύει πάρα πολύ τον κύριο Νίκο. Διότι ο κύριος Νίκος, άμα το Πασόκ έχει κανένα τριαντάρι, άντε να τον είχανε για παιδί για τους καφέδες. Hey now, γιατί έχει κανονικά στελέχη το κόμμα. Ο μόνο ο Νίκος δεν θα έκανε ό,τι έκανε και πριν. Τέλος πάντων, πάμε στα διασκεδαστικά, στις διασκεδαστικές ειδήσεις της. Πώς τον είναι, αποξήλωση, τι λένε. Που ξυλώνουν, του ξυλώματος. Τραπεζοκαθισμάτων και ομπρελών από τις παραλίες. Τέλος Αυγούστου. Τις έχουν αφήσει κουφάλες όλο το καλοκαίρι και πάνε τέλος Αυγούστου να παραστήσουν ότι κάνουν έργο και επιβάλλουν τον νόμο οι κουφαλοκούφαλες. Δηλαδή μου τα βλέπω και μου γυρίζει το μάτι. Λέω δεν τρέπεστε ρε λίγο. Δηλαδή άστε εκεί που είναι. Καλύτερα, γιατί αυτό είναι ντροπή. Τις έχεις αφήσει όλο το καλοκαίρι, έχουν βγάλει απατεώνες τα λαμό για ένα σκασμό λεφτά και πας τον Αύγουστο, τέλος Αυγούστου και τα ξυλώνεις και παριστάνεις ότι επιβάλλεις τον νόμο. Η είδηση.
1: Ελληνικό φαινόμενο που εξαπλώνεται αντί να περιορίζεται είναι η παράνομη κατάληψη των παραλιών. Παρότι έχουν υπάρξει αναχώματα, οι συνήθες υποπτοί επιμένουν στο καλωστημένο κόλπο με εξόφθαλμες αυθαιρεσίες. Τελευταίο κρούσμα αυτό της Ρόδου, όπου επιχείρηση κατέλαβε δημοφιλή παραλία έναντι 400 ευρώ. Ο λόγος για την παραλία Άντωνη Κουίν, ενώ παραβάσεις εντοπίστηκαν και στην παραλία Τσαμπίκα, όπου όπως θα δείτε ξεκίνησε το ξύλωμα.
0: Ξεκίνησε το ξύλωμα τέλος Αυγούστου στην παραλία Τσαμπίκα, πολύ διάσημη παραλία. Δεν υπήρχε περίπτωση να πει, πού να ξέρουμε τι γίνεται στην παραλία Τζαμπίκα. Λέω, άσε οι άνθρωποι να βγάλουν τα λεφτά τους. Άσε να βγάλουν οι απατεώνες και οι κλέφτες τα λεφτά τους και μετά παριστάνουμε κι εμείς ότι κάνουμε, αφού έχουν βγει τα πολλά λεφτά, πάμε τέλος Αυγούστου και τα ξυλώνουμε. Και έτσι και οι απατεώνες έχουν κερδίσει και εμείς παριστάνουμε ότι επιβάλλουμε τον νόμο.
2: Υπάλληλοι της κτηματικής υπηρεσίας Δωδεκανήσων σφραγίζουν τα beach bar που σύμφωνα με οργανώσεις της Ρόδου λειτουργούσαν παράνομα στην παραλία Τσαμπίκα. Οι τέσσερις επιχειρήσεις είχαν αρχικά άδεια για τροχύλατα αναψυκτήρια μόλις 15 τετραγωνικών μέτρων. Σύμφωνα με καταγγελίες όμως, οι αυθαίρετες κατασκευές τους κάλυπταν εκτάσεις από 250 έως και 500 τετραγωνικά.
0: Well. Αλλά όλο το καλοκαίρι πού να το πάρει χαμπάρι κανείς. Η Ρόδος μας έχει απασχολήσει ξανά για τέτοια περιστατικά, τα οποία δεν θα σταματήσουν, παιδιά, αν δεν αρχίσουν να πηγαίνουν στα δικαστήρια και να δικάζονται. Δεν ξέρουμε αν θα είναι ένοχοι ή αθώοι. Τοπικοί άρχοντες, δήμαρχοι, περιφερειάρχες, εάν αυτοί επικεφαλής υπηρεσιών του δημοσίου, αν αυτοί δεν κάθονται στο εδόλιο του κατηγορουμένου, δεν θα σταματήσουν αυτά. Διότι αυτοί όλοι οι τύποι ξέρανε. Μια χαρά ξέρανε και ποιος είναι και όχι ότι είναι κατηλημένη παραλία και ποιος την έχει καταλάβει και από πότε και όλα. Αλλά...
3: Αυτές οι τροχύλατες καντίνες, τροχύλατες εντός εισαγωγικών, έχουν μετατραπεί σε μόνιμες κατασκευές χωρίς καμία οικοδομική άδεια και χωρίς καμία αδειοδότηση. Τόσο η ΕΤΑΔ όσο και ο Δήμος Ρόδου είχαν ενημερωθεί, παρόλα αυτά δεν προέβησαν σε καμία διαδικασία.
0: Είχαν ενημερωθεί, αλλά γιατί να προβούν σε διαδικασία, ρε παιδάκι μου. Σαν πως θα τους κυνηγήσει κανείς που δεν προέβησαν σε διαδικασία, όχι. Οπότε, γιατί να προβούν σε διαδικασία, κορόιδα είναι.
2: Σε έγγραφη απάντηση της κλιματικής υπηρεσίας Δωδεκανήσων, φαίνεται ότι το 2021 οι κατασκευές είχαν κρυθεί κατεδαφιστές. Η υπηρεσία όμως έκανε λόγο για έλλειψη συνδρομής από άλλους φορείς. Το αποτέλεσμα.
4: Η υπηρεσία μας διενήργησε νεότερη αυτοψία την 31η Οκτωβρίου 2024 στην παραλία Τσαμπίκας Αρχαγγέλου, από την οποία διαπιστώθηκε ότι οι αυθαίρετες και παράνομες κατασκευές που είχαν ήδη κρυθεί αυθαίρετες, παράνομες και κατεδαφιστές παρέμεναν στο χώρο.
0: Από το 21 η κτηματική υπηρεσία έκανε ξανά έλεγχο 3 χρόνια μετά. Ξαναείδε ότι είναι εκεί τα παράνομα. Σε όλη αυτή τη διαδικασία ο Δήμος πρέπει να έχουν αλλάξει δεν ξέρω πόσες δημοτικές αρχές. Τίποτα. Αν βρέξει και αν δεν βρέξει. Γιατί δεν διώκονται. Εάν ήξερε ο Δήμαρχος που κάνει αβαβά για διάφορους παραβατικούς ότι θα βρεθεί με έναν δικαστή απέναντι, μπορεί κάπως λίγο να επιτάχυνε τις διαδικασίες. Και σε μια άλλη παραλία.
2: Την ίδια τύχη είχαν τα ομπρελοκαθίσματα, που σύμφωνα με το τοπικό δίκτυο για ελεύθερες παραλίες ομπρέλα είχαν τοποθετηθεί παράνομα από επιχείρηση που κατέλαβε τη διάσημη παραλία Άντωνιου Κουίν χωρίς ενεργή σύμβαση παραχώρησης.
3: Η εταιρεία που έγινε μειοδότης δεν προσκόμισε εγκυητική για την υλοποίηση της σύμβασης, με αποτέλεσμα να μην υπογραφεί η σύμβαση. Το γεγονός βέβαια ότι δεν είχε σύμβαση δεν ήταν καθόλου αποτρεπτικό στο να ξεκινήσει η εκμετάλλευση της παραλίας.
2: Έτσι, με ένα κόστος μόλις 438 ευρώ, που ήταν η εγγυητική συμμετοχή στο διαγωνισμό, η επιχείρηση κατάφερε να εκμεταλλευτεί παράνομα την παραλία.
0: Κάποιος μπορεί να πει, όχι και μόνο 438 ευρώ, γιατί κάπου θα πρέπει να λάδωσε πολύ κόσμο για να μπορεί να έχει καταλάβει όλη την παραλία για όλο αυτόν τον καιρό και να μην κουνιέται. Εγώ θα διαχωρίσω τη θέση μου, από δεν γίνονται αυτά, ρε παιδιά, στην Ελλάδα, είναι δυνατόν? Πρέπει να δείτε τις εικόνες, δεν ξέρω αν υπάρχει το ρεπορτάζ, αν έχει ανέβει στο YouTube, στο κανάλι του Sky. Είναι όλη η παραλία γεμάτη, δεν έχει ίχνος, δεν μπορεί, δηλαδή φτάνουν μέχρι το κύμα. Είναι και μικρή παραλία έτσι και αυτή, πολύ μικρή, και έχει δύο σειρές ξαπλωστρών και την έχει καταλάβει όλη. Αυτό είναι έτσι κι άλλως και άδεια να είχε, παράνομος θα ήταν. Απαγορεύεται να ξέρετε όταν μέχρι 5 μέτρα από την παραλία. Εάν δεν είναι 5 μέτρα από την παραλία, είναι απατεώνας και κάποιος λαδώνει. Δεν μπορεί να λαδώνει και πάρα πολλούς, όλοι καταλαβαίνουμε ποιους. Γεια σου ρε Κυριάκο με τα My Coast. Γεια σου Κυριάκο με τα ρυθμιστή. Ρε μην κάνεις τέτοιες μεταρρυθμίσεις τόσο, δεν μπορούμε αυτή την νομιμότητα που επιβάλλεις, δεν την μπορούμε. Συγγνώμη παιδιά, τα έχω και εγώ χαμένα. Ο Σαουλίδης έχει πάει στην Ελλάς τώρα. Ναι, σωστά, ήταν Πασόκος που πήγε στην Ελλάς. Εντάξει, όλη αυτή ένα πράγμα είναι έτσι κι αλλιώς, χάρη στον Ανδρουλάκη, και το Πασόκ ΣΥΡΙΖΑ είναι, Ελλάς ΣΥΡΙΖΑ είναι, ΣΥΡΙΖΑ είναι ο ΣΥΡΙΖΑ και ΣΥΡΙΖΑ είναι και η Νέα Αριστερά. Τέσσερα κόμματα ΣΥΡΙΖΑ υπάρχουν αυτή τη στιγμή θα κατέβουν στις εκλογές. Ο Χωσέ, ναι, όμως υπάρχει και η περίπτωση αυθαιρεσίες να έγιναν στη μέση του καλοκαιριού. Χωσέ, παρότι και στη μέση του καλοκαιριού να γινόντουσαν, θα έπρεπε στη μέση του καλοκαιριού να τις ξυλώσουν. Ακούσαμε από το 21. Είναι στη μέση του καλοκαιριού του 21, αν γίνανε σε μέση κάποιου καλοκαιριού. Και για να το πω πιστά, το 21 διαπιστώθηκαν. Αυτές πρέπει να είναι εκεί. My Coast. Αχ, καμάρι, θυμάμαι Υπουργείο Μητσοτάκης για το My Coast. Θυμάμαι και καμάρι για το άλλο, παιδιά. Το θυμάστε το My Street? Αυτό το κάνανε γαργάρα τελείως. Γιατί καταγγέλεις τους κλέφτες των πεζοδρομίων, δεν πάει να ασχοληθεί κανείς? Γιατί κυκλοφορεί πολύ χρήμα και όλοι παίρνουν το κάτι τους. Θα πάνε τον άνθρωπο που τους ταΐζει, θα πάνε να τους ξυλώσουν. Δεν είναι σωστό. Λένε κάποιοι, εγώ διαχωρίζω εντελώς τη θέση μου. Είναι σίγουρα από αυλεψία. Ο Γιάννης, θυμάσαι που σου είχα πει για σκάλωμα παραλία που αφήνουν μόνιμα τις ομπρέλες, και φέτος ακόμη χειρότερα, και σκηνές. Ναι, και σκηνές του κάμπινγκ. Αφού δεν τις ξυλώνει κανείς, καλά κάνουν. Πάει ο Δήμος Πολυγύρου, λέει, και έχει ξυλώσει σε μια εβδομάδα δύο φορές. Αύγουστο. Ανά παιδιά, αυτά τα βάζουν από Μάιο αυτοί οι απατεώνες. Από Μάιο πας και τους ξυλώνεις. Κάθε εβδομάδα του Μαΐου τους ξυλώνεις. Θα τους κοστίσει τουλάχιστον ακριβότερα σε ομπρέλες. Χωρίς πρόστιμο. Παίρνεις τις ομπρέλες και τους πετάς όπως είναι. Left, right. Και αν βρεις και κανέναν, τον μπαχλαρώνεις. Αυτά βέβαια αν έχεις κυβέρνηση και γενικά πολιτεία που θέλει να επιβάλλει τον νόμο. Όχι που προσπαθεί να εκμεταλλευτεί την παρανομία και να συνυπάρξει μαζί της.

Καλλιόπη, για να δείτε πόσο δύσκολο είναι, πόσο όλα είναι δύσκολα και γιατί αναρωτιέστε διάφορους για διάφορους. Ας πούμε, έχει πέθανε ο Δημήτρης Κόκοτας και από κάτω διάφοροι ψυχοπροβληματικοί πολίτες με φοβερά ψυχολογικά και πνευματικά προβλήματα γράφουν ότι τον σκότωσε το εμβόλιο. Και το πιστεύουν οι φουκαράδες. Και αυτοί οι άνθρωποι που χρειάζονται θεραπεία κυκλοφορούν κανονικά, χωρίς καμία θεραπεία, χωρίς τίποτα. Εδώ, η Καλλιόπη. Δηλαδή, με όσα λέτε, σε κεφαλαία εννοείται, θα ήταν καλύτερο να δουλεύαμε σαν δολοπάρικοι, ούτε εισφορές, ούτε κράτος, ούτε τέτοια παροχημένα. Επίσης και χωρίς καθόλου κράτος, ακόμα καλύτερα. Κατάλαβε η Καλλιόπη. Όσοι προσέχατε στο μάθημα, θα προσέξατε ότι είπα: αυτά δίνει στο κράτος, που αν δεν υπήρχε το κράτος θα τα παίρνε όλα εργαζόμενος, αλλά θα ζούσε ένα μήνα και μετά θα πέθαινε. Από αυτή μου τη φράση, κάποιος που δεν είναι πνευματικά ανάπηρος καταλαβαίνει ότι θέλω να υπάρχει κράτος, γιατί καταλαβαίνω ότι είναι απαραίτητη η ύπαρξη του κράτους και η χρηματοδότησή του. Η Καλλιόπη δεν το κατάλαβε. Ξέρετε πόσες Καλλιόπες υπάρχουν εκεί έξω στην κοινωνία και έχουν και δίκιο και γράφουν και με κεφαλαία. Και είναι και σίγουρες, έχουν άποψη για τα οικονομικά, για τα πάντα, για την πολιτική. Αλλά δεν μπορούν να καταλάβουν πέντε λέξεις από τις βάσεις στη σειρά, δεν μπορούν να χαμπαριάσουν τι ακούνε. Και μας διασκεδάζουν βέβαια, γιατί από κάτι τέτοιο σαν την Καλλιόπη βγαίνουν τα ηχητικά που ακούμε.

υπογράφετε διάφοροι για ελεύθερους επαγγελματίες που, παιδιά, υπάρχουν πολλοί ελεύθεροι επαγγελματίες που όντως τα φέρουν δύσκολα. Βάλτε, επειδή το ελεύθερο επάγγελμα δεν είναι μισθωτού, μπορεί 3 χρόνια να πηγαίνει σούπερ και ξαφνικά να τον επιείς και να μην ξέρεις από πού σου έρχεται. Και ταυτόχρονα να μην μπορείς να αφήσεις, να έχεις κάνει μια επένδυση. Δεν μπορεί να πεις, α, το κλείνω, δεν είναι σαν τη δουλειά που λες, α, παρετούμε και πάω και αλλάζω δουλειά. Οπότε υπάρχουν ελεύθεροι επαγγελματίες και αυτοί είναι αυτοί που αδικούνται και από τα τεκμήρια και από όλο αυτό το κυνήγι. Τα τεκμήρια μπαίνουν, έχουμε εξηγήσει γιατί. Γιατί η κυβέρνηση δεν θέλει να πιάσει τους φοροφυγάδες. Οπότε σου λέει, πες τους όλους τους φοροφυγάδες να τελειώνουμε. Δεν είναι ότι δεν υπάρχει δυνατότητα να πιαστούν. Είναι ότι δεν αγαλάζουμε τις καρδιές μας. Μπορεί με μερικούς να τρώμε και τα βράδια. Βγαίνουμε, είμαστε, γιατί είναι, να είναι μεγάλο έτσι, μεγάλο αλλιώς. Σου λέει, άσε, βάλ τους όλους ένα τεκμήριο τους ελεύθερους επαγγελματίες, βάλ τους όλους και τελείωσε.

0: Λοιπόν, πάμε και σε μία είδηση που, τέλος πάντων, την ακούω γενικά και τη διαβάζω έτσι με θριαμβευτικό τρόπο, έτσι μιλάμε γι' αυτό στην Ελλάδα. Να σας πω ότι δεν είναι για θρίαμβο, γιατί είναι άλλη μια απόδειξη του, το μόνο που έχει σημασία, είχε σημασία και θα έχει σημασία, το βασικό τέλος πάντων, μπορεί να μην είναι το μόνο, είναι να είσαι ισχυρή ως χώρα, να έχεις μια ισχύ, να είσαι εξοπλισμένη χώρα, να έχεις γερούς, δυνατούς συμμάχους. Δηλαδή αυτούς είναι εύκολο να τους βρεις, βλέπεις ποιοι δεν αρέσουν στους συντρόφους και στους ακροδεξιούς και λες αυτοί είναι καλοί συμμάχοι. Γιατί αλλιώς οι διάφοροι θεσμοί.
1: Σε μια απόφαση κόλαφο, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων καλεί την Άγκυρα να απελευθερώσει τον Καβαλά το συντομότερο δυνατόν. Συγκεκριμένα έκρινε ότι παραβιάστηκαν τα δικαιώματά του σε δίκαιη δίκη, ελευθερία της έκφρασης και ελευθερία του συνεταιρίζεσθε μεταξύ άλλων, ενώ διαπίστωσε ότι η βαριά ισόβια κάθριξη που του επευλήθη συνιστά απάνθρωπη και εξευτελιστική μεταχείριση. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, λένε, δήλωσε ότι τα τουρκικά δικαστήρια είχαν κακή πίστη, στερώντας από τον Οσμάν Καβαλά την ελευθερία του και μάλιστα διέταξε την Τουρκία να καταβάλει ποσό μεγαλύτερο των 110.000 ευρώ στον εκδότη και φιλάνθρωπο.
0: Και εννοείται η Τουρκία που δεν θα κάνει τίποτα, γιατί είναι οι δεκάδες τέτοιες καταδικαστικές αποφάσεις. Έχει εκατοντάδες μπορεί ακόμα, αλλά το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων τις έδειξε αυτηνής. Πονάτε Τούρκοι! Ο Νέστορας πώς θα πιάσει τον υδραυλικό που μου λέει τόσα με απόδειξη, τόσα μαύρα, και εγώ του λέω μαύρα. Πρώτα απ' όλα να πούμε, παιδιά, ότι είναι πολύ ενδιαφέρον που όλοι αναφέρεστε σε υδραυλικούς, αλλά πολύ λίγοι σε γιατρούς. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, είναι πιο κυριλαίο επάγγελμα, τώρα δεν είναι. Ενώ ο υδραυλικός είναι, μπορούμε να τους χρησιμοποιούμε με μεγαλύτερη ευκολία. Να σου πω πώς μπορεί να πιάσει και τους γιατρούς και τους υδραυλικούς και τους δημοσιογράφους και όλους. Μάλλον δεν μπορεί να τους πιάσει όλους, αλλά μπορεί να πιάσει αρκετούς. Πώς? Με τον τρόπο ζωής τους. Εάν ο ένας δηλώνει, ένας άνθρωπος δηλώνει 5 και 10 χιλιάδες εισόδημα το χρόνο και αλλάζει κάθε 4 χρόνια αυτοκίνητο, και το αυτοκίνητο που αλλάζει δεν είναι μεταχειρισμένο, αλλά είναι ένα αυτοκίνητο κάπως. Αν πηγαίνει διακοπές, αν ξαφνικά αγοράζει ένα σπίτι, κάθεσαι, λαβάζεις κάτω και λες, έλα εδώ. Πώς γενέν. Έτσι μπορεί να τον επιάσει, ναι, στο ράμου. Τώρα πια είναι πιο εύκολο από ποτέ. Αλλά πρέπει να θέλει κιόλας. Δεν λέω ότι μπορεί να τους πιάσει όλους, δεν μπορεί να πιάσει αυτό που λέει ένα πεντάρικο, δώσε μου πάρα. Αυτό εντάξει, δεν πιάνεται. Αλλά ένα μεγάλο κομμάτι πιάνεται. Και αν δεν πιάνεται, εμείς σκίζουμε αυτούς που δεν έχουν στα αλήθεια. Ο Κώστας, αν υπάρχει παραλία στην Ελλάδα στην οποία οι ομπρέλες και οι ξαπλώστρες των επιχειρηματιών, επιχειρηματίες είναι άμα είναι νόμιμοι, άμα είναι παράνομοι είναι καταληψίες και απατεώνες, βρίσκονται σε απόσταση μεγαλύτερη των 5 μέτρων από το νερό, θα πρόκειται για συνωνυμία όσον αφορά τη χώρα, πραγματικά δεν υπάρχει πουθενά, γιατί τους αφήνουν οι δήμοι, οι περιφέρειες, η πολιτεία γενικότερα.

Λοιπόν, φίλες, φίλοι και οι υπόλοιποι, εδώ τελειώσαμε. Ελπίζω να τελειώσατε κι εσείς. My coast, μην το ξεχνάτε, γιατί τώρα μπορεί να πιάσει καμιά καταγγελία σας που μπαίνουμε στο Σεπτέμβριο. Μπορεί να έρθει να καμαρώσει κανένας δήμος που επιβάλλει τον νόμο. Και να βγει και ο Κυριάκος στη ΔΕΘ να πει: ορίστε, επιβάλαμε τον νόμο στις παραλίες. Και να πει και μια κουβέντα, αν θέλει να μας κάνει να γελάσουμε, για το My Street. Και με αυτά στις. Και με αυτή την επιβολή του νόμου τελείωσα για σήμερα. Ελπίζω να τελειώσατε κι εσείς. Αν δεν τελειώσατε, τα λέμε πάλι αύριο. Καλό μεσημέρι.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στη Μία με την Αθήνα Μαράκη. Ποσό άνω των 16 δισεκατομμυρίων δολαρίων θα δώσει η μητρική εταιρεία του Facebook και του Instagram, η οποία κατέληξε χθες σε φιλικό διακανονισμό με δεκάδες αμερικανικές πολιτείες για να βάλει τέλος στη δίκη στην οποία οδηγήθηκε με την κατηγορία του εθισμού ανηλίκων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Μεταξύ άλλων, η συμφωνία προβλέπει την εγκατάσταση προεπιλεγμένης νυχτερινής λειτουργίας που θα μπλοκάρει την πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της ΜΕΤΑ από τα μεσάνυχτα μέχρι τις 6 το πρωί. Ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για θέματα τεχνολογίας, Τόμας Ρενιέ, δήλωσε ότι η Επιτροπή δεν θα σχολιάσει τον διακανονισμό στον οποίο κατέληξε η εταιρεία με σχεδόν όλες τις Αμερικανικές Πολιτείες. Ωστόσο, ανέφερε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή βρίσκεται σε συνεχή διάλογο με τη ΜΕΤΑ, η οποία συνεχίζει να έχει τη δυνατότητα να προτείνει δεσμεύσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρόστιμα άνω των 390.000 ευρώ επιβλήθηκαν σε επιχειρήσεις σε Ρόδο, Καβάλα, Σκιάθο και Κέρκυρα μετά από ελέγχους για την προστασία του Αιγαίου και της παραλίας από αυθαίρετες καταλήψεις και παραβάσεις, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών. Στη Ρόδο σφραγίστηκαν 5 καντίνες στην παραλία Τσαμπίκα και επιβλήθηκε πρόστιμο 174.000 ευρώ. Στην παραλία Άντωνη Κουίν, στο Φαλιράκι, σφραγίστηκε επιχείρηση και επιβλήθηκε πρόστιμο 37.000 ευρώ. Στην Καβάλα εντοπίστηκε επιχείρηση χωρίς μισθωτήριο συμβόλαιο, στην οποία επιβλήθηκε πρόστιμο άνω των 28.000 ευρώ. Πρόστιμα συνολικού ύψους περίπου 44.000 ευρώ επιβλήθηκαν σε 4 επιχειρήσεις στη Σκιάθο. Στην Κέρκυρα σε 8 επιχειρήσεις επιβλήθηκαν πρόστιμα άνω των 100.000 ευρώ. Τραγωδία χθες το μεσημέρι στο χωριό Διαλαμπή στη Ροδόπιο, που ένας 53χρονος τραυμάτισε θανάσιμα με μαχαίρι τη 44χρονη σύζυγό του και στη συνέχεια προσπάθησε να βάλει τέλος στη ζωή του. Ο δράστης φαίνεται πως είχε απασχολήσει ξανά τις αρχές πριν από 4 χρόνια, όταν η σύζυγός του τον είχε καταγγείλει στο Ηράκλειο Κρήτης για ενδοοικογενειακή απειλή. Το ζευγάρι αλβανικής καταγωγής έχει 3 παιδιά, το ένα ανήλικο. Συνολικές ποινές φυλάκισης 25 και 26 μηνών, καθώς και χρηματικό πρόστιμο 3.000 ευρώ στον καθένα, επέβαλε το αυτόφορο μονομελές πλημελιωδικείως ερών στους 23 κατηγορούμενους για τα επεισόδια που σημειώθηκαν το βράδυ του περασμένου Σαββάτου στη φυλασσόμενη κλειστή δομή προσωρινής διαμονής σε τούντον άσυλο στη θέση κλειδί του Δήμου Συντικής. Οι ποινές δεν ανεστάλησαν ούτε μετατράπηκαν, ενώ αποφασίστηκε η έφεση να μην έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα. Ως εκ τούτου, οι καταδικαστέντες οδηγούνται σε σοφρονιστικά καταστήματα για την έκτηση των ποινών τους. Οι 23 κατηγορούμενοι, υπήκοοι Μπαγκλαντές και Αιγύπτου, κρίθηκαν ένοχοι για απόδραση ή απόπειρα απόδρασης, στάση κρατουμένων και διακεκριμένες φθορές. Δημοσιεύθηκε η κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Εσωτερικών και Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, με την οποία οριοθετούνται οι περιοχές που επλήγησαν από τις πυρκαγιές του Ιουλίου και του Αυγούστου του 2026 και ενεργοποιείται το πλαίσιο της στεγατιστικής συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών, καθώς και της επιδότησης προσωρινής στέγασης των πληγέντων. Η συνολική δημοσιονομική δαπάνη που προβλέπεται από την απόφαση ανέρχεται σε περίπου 9,79 εκατομμύρια ευρώ, εκ των οποίων περίπου τα 9,54 εκατομμύρια αφορούν τη δωρεάν κρατική αρρωγή και τις δαπάνες αυτοψιών και περίπου 246.000 ευρώ την επιδότηση προσωρινής στέγασης. Σε εξέλιξη βρίσκεται πυρκαγιά που ξέσπασε σε δασική έκταση στην περιοχή Πρώτης Ερών. Για το έργο της κατάζευσης κινητοποιήθηκαν 30 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων και 3 οχήματα, ενώ συνδράμουν μηχανήματα έργου και υδροφόρες του Δήμου Αμφίπολης. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Εύβοια, Κρήτη, Κυκλάδες, Χίο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία, Λέρο, Κάλυμνο, Κό και Κάρπαθο. Στο Νεπάλ και το Θιβέτ, τουλάχιστον 160 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, σύμφωνα με τον νεότερο απολογισμό των αρχών, από τις πλημμύρες και τις κατολιστήσεις. Σύμφωνα με τις αρχές, στο Νεπάλ αγνοούνται πάνω από 400 άνθρωποι, εκ των οποίων 341 είναι τουρίστες, ενώ τουλάχιστον 260 άνθρωποι αγνοούνται στο Θιβέτ. Σύμφωνα με τους ειδικούς που εξετάζουν δεδομένα και δορυφορικές εικόνες, η βιβλική πλημμύρα που σάρωσε την περιοχή κοντά στα σύνορα του Νεπάλ με το Θιβέτ, πιθανότατα να προκλήθηκε από κατάρρευση παγετών μετά από σεισμό. Διεθνής ανθρωπιστική βοήθεια άρχισε να καταφθάνει στο Νεπάλ, ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση ανακοίνωσε ότι ενεργοποίησε το δορυφορικό σύστημα παρακολούθησης Κοπέρνικους για να βοηθήσει τους διασώστες μέσω της χαρτογράφησης των περιοχών που έχουν πληγεί και δήλωσε την ετοιμότητά της να παράσχει περαιτέρω βοήθεια. Στην Τεχεράνη θα ταξιδέψει σήμερα ο Πρωθυπουργός και Υπουργός Εξωτερικών του Κατάρ για συνομιλίες με Ιρανούς αξιωματούχους. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών του Κατάρ, οι συζητήσεις θα αφορούν επίσης την ελευθερία της ναυσιπλοείας στα ασθενά του Ορμούς και την ανάγκη επιστροφής στο status quo πριν από την 28η Φεβρουαρίου. Το Κατάρ είναι μεταξύ των βασικών μεσολαβητών στις διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν με στόχο τον τερματισμό του πολέμου. Στην αθλητική σας ενημέρωση, την πρόκριση στη League Face του Champions League πανηγυρίζει η ΑΕΚ που επικράτησε με 4-0 της Λεύσκη Σόφιας. Στην Αθήνα, για λογαριασμό του Παναθηναϊκού, βρίσκεται ο Ήμρα Λούζα, ο διεθνής Μαροκινός ποδοσφαιριστής. Θα περάσει σήμερα από ιατρικές εξετάσεις και θα υπογράψει τριετές συμβόλαιο με τους Πράσινους. Για τη φάση των ομίλων του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Βόλεϊ Γυναικών, η εθνική μας ομάδα ιτήθηκε 3-0 σετ από τη Σερβία. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά έθριος προβλέπεται για σήμερα ο καιρός στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοανατολική 3 με 5 και πρόσκαιρα στα ανατολικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 38 βαθμούς Κελσίου. Γενικά έθριος καιρός αναμένεται στις περισσότερες περιοχές της χώρας με μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη και με πιθανότητα στα υπόλοιπα επιρροτικά ορεινά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και τοπικά στα πελάγια 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στα υπηρετικά τους 36 με 38, τοπικά στα νότια τους 39 βαθμούς και στην νησιωτική χώρα τους 34 με 36 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στη 1:30.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό σας. Καλωσορίζω όλες και όλους στη σημερινή ραδιοφωνική μας συνάντηση. Εύχομαι τα καλύτερα υγεία πάνω απ' όλα και να ανταπεξέλθουμε στην καθημερινότητά μας, Τετάρτη 26 Αυγούστου. Από ό,τι καταλαβαίνω, κυρίως στις βραδινές ώρες αντιλαμβάνεται κανείς την επιστροφή. Και κάθε μέρα και θα είμαστε περισσότεροι. Έως ότου ολοκληρώσουμε την παρουσία μας όλοι μαζί εδώ τη ζωή μας στο λεγανοπέδιο. Λοιπόν, δεν χρονοτριβώ παρά το γεγονός ότι υπάρχει ποικιλία ειδήσεων σήμερα. Σας έχω ήδη αναγγείλει από προχθές ότι θα είναι μαζί μας ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Πολύ καλημέρα, σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
2: Λοιπόν, κύριε Υπουργέ, πάμε στα θέματα μας. Στο ακαθόδε ζήτημα, το οποίο μας βασανίζει κάθε πια χρόνο. Λοιπόν, απολογισμός έως σήμερα. Φαντάζομαι ότι η περίοδος συνεχίζεται, δεν είναι έως τέλος Σεπτεμβρίου η επικίνδυνη περίοδος.
3: Πράγματι δεν έχει τελειώσει η αντιπυρική. Βρισκόμαστε ήδη σε μια κρίσιμη περίοδο, γιατί το τέλος Αυγούστου έχουμε αρκετή ξηρασία. Πηγή είναι, θα έλεγα, μπαρούτι, γιατί έχει στεγνώσει την κυριολεξία. Έχουμε πάρα πολύ καυσιμή ύλη και αυτή τη βδομάδα μπαίνουν και πάλι και άνεμοι και βορειοανατολικοί στο Αιγαίο που θα μας επιβαρύνουν όλες αυτές τις περιοχές μέχρι και την ανατολική Βοιωτία, την Εύβοια, την Αττική και την Ανατολική Πελοπόννησο, αλλά και όλα τα νησιά του Αιγαίου. Και βέβαια έχουμε και έναν δυτικό ισχυρό άνεμο, βορειοδυτικό, ο οποίος επηρεάζει και τα νησιά του Ιωνίου. Άρα λοιπόν και εκεί για σήμερα, ειδικά στα νησιά του Ιωνίου Πελάγους, έχουμε δείκτη κινδύνου 4. Άρα λοιπόν είναι σε πορτοκαλί συναγερμό. Ήταν ένα καλοκαίρι το οποίο.
2: Αφήστε να το εξειδικεύσουμε με τις ερωτήσεις.
3: Βεβαίως.
2: Ωραία. Πρώτα απ' όλα, ας δούμε τι έχει συμβεί ως σήμερα. Ποιος είναι ο απολογισμός. Ο απολογισμός στην καταστροφή. Δηλαδή, σύνολο πυρκαγιών και καμένων αποτεφερωμένων εκτάσεων.
3: Είχαμε πράγματι ένα μεγάλο αριθμό πυρκαγιών. Κάναμε μια προσπάθεια να μειώσουμε τις πυρκαγιές. Μέχρι σήμερα μετράμε 3.083 πυρκαγιές από την έναρξη της αντιπυρικής. Οι 830 είναι μόνο μέσα στον Αύγουστο. Είναι ένας πάρα πολύ μεγάλος αριθμός πυρκαγιών. Συγκριτικά, βέβαια, με τα προηγούμενα έτη, να πω ότι έχουμε μία μείωση της τάξης του 20%. Κάναμε μια εκστρατεία να πείσουμε τον κόσμο μέσα από την ενημέρωση αλλά και μέσα από τη λειτουργία της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού να πούμε ότι θα πιάσουμε τον εμπριστή. Μειώσαμε λοιπόν κατά 20%, αλλά και πάλι ο αριθμός για μια χώρα όπως την Ελλάδα που είναι hot spot, είναι μια μεσογειακή χώρα που όπως και οι υπόλοιπες χώρες, η Ισπανία, η Πορτογαλία που επλήγησαν φέτος, η Γαλλία, η Ιταλία αλλά και η Τουρκία, έχουμε κάθε χρόνο αυτή την απειλή και ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια θα έλεγα με επιθετικές φωτιές. Είχαμε λοιπόν 3.083 φωτιές μέχρι τώρα και έχουν καεί 300.000 στρέμματα, από τα οποία περίπου τα 35.000 στρέμματα είναι δάση, και τα υπόλοιπα είναι υπόλοιπες καλλιέργειες, είναι καλαμιές βάλτι, είναι δασικές εκτάσεις με χαμηλούς θάμνους. Εν πάση περιπτώσει, αυτά τα στατιστικά είναι χρήσιμα για το τέλος, να δούμε τι έχει γίνει.
2: Ωραία. Αλλά ταυτόχρονα υπάρχουν και καταστροφές σε περιουσιακά στοιχεία. Τα οποία θα το συζητήσουμε, και αυτό θέλω να πω ότι δεν το παραβλέπω. Απλώς θα το βάλω, προσπαθώ να τα βάλω σε μια σειρά τα πράγματα, κύριε Υπουργέ. Λοιπόν, από την αναλογία πυρκαγιών, είπατε 3.000 πυρκαγιές, 300.000 στρέμματα. Τα περισσότερα στρέμματα κάηκαν σε πόσες πυρκαγιές? Υπάρχει τέτοια στατιστική?
3: Όντως υπάρχει, να σας πω ότι 4 πυρκαγιές ήταν εκείνες που μας έδωσαν τα 2/3 των καμένων εκτάσεων.
2: Τα 2/3 των 300.000 στρεμάτων είναι...
3: 200.000 στρέμματα μας έδωσαν 4 πυρκαγιές.
2: Κιθερώνας κατά κύριο λόγο.
3: Ήταν το κρίσιμο τετραήμερο, θα έλεγα, τότε που είχαμε τους ισχυρούς θεολόδης.
2: Πόρτο Γερμενό και η ευρύτερη περιοχή.
3: Ήταν η πρώτη πυρκαγιά, ήταν στο Ρέθυμνο, στις 28 Ιουλίου, στην Κρία Βρύση, στο νότιο Ρέθυμνο, στο Δήμο του Αγίου Βασιλείου. Αυτή ξεκίνησε με πραγματικά θυελώδεις ανέμους και ήρθε την επόμενη μέρα άλλη μια στο Κουρταλιώτικο Φαράγγι, πάλι στην ίδια περιοχή, οι οποίες ενώθησαν και μας έδωσαν τελικά 50.000 στρέμματα καμένης γης. Δυστυχώς εκεί χάσαμε και δύο πυροσβέστες μας, δύο εξαιρετικούς πυροσβέστες, οι οποίοι βρέθηκαν στο λάθος σημείο και δυστυχώς χάθηκαν.
2: Περικυκλωμένοι από τη φωτιά, την πυρκαγιά.
3: Ήταν πράγματι ένα πλήγμα για μας, για όλους, την πολιτική προστασία, για το πυροσβεστικό σώμα. Και βέβαια είχαμε και τις δύο φωτιές την ίδια ημέρα, στις 31 Ιουλίου, στην περιοχή της Βιωτίας. Η πρώτη ήταν στην Ξηρονομή, ξεκίνησε στις 7.30 το πρωί, και η δεύτερη από τον Άγιο Βασίλειο της Βιωτίας και επεκτάθηκε στη συνέχεια στο Πόρτο Γερμενό.
2: Όπου έγινε το δεύτερο δυστύχημα με την πτώση του
3: αεροσκέφτου. Στις 7.30 το πρωί και η δεύτερη από τον Άγιο Βασίλειο της Βιωτίας και επεκτάθηκε στη συνέχεια στο Πόρτο Γερμενό.
2: Όπου έγινε το δεύτερο δυστύχημα με την πτώση του ελικόπτερου, που θα το συζητήσουμε και αυτό.
3: Αυτά λοιπόν, αυτές οι τέσσερις

0: περιοχών mm-hmm. που φαντάζομαι ότι έχετε πια την, mm-hmm. Την τεχνογνωσία, την εμπειρία και την, να μας περιγράψετε πώς ακριβώς στίζουμε και πώς πρέπει να ξέρουμε όσοι έχουμε κτίσει στις συνθήκες που θα περιγράψετε, τι πρόσθετα μέτρα πρέπει να έχει ο καθένας mm-hmm. ως ιδιώτης για να αποφευθεί η καταστροφή στο τέλος. Αλλά το αφήνω και αυτό κατά μέρος. Είπατε ότι σε τέσσερις πυρκαγιές, σε δύο σημεία της πατρίδας μας, κάηκαν τα περισσότερα στέγματα διότι δεν μπορούσαν να πετάξουν αεροσκάφη. Αναπτύσσεται μια φιλολογία. Αν έχουμε επαρκή, αεροσκάφη, ενέργεια μέσα πυρόσβεσης, ένα, συγκρίσιμα με τις επίγειες μονάδες, διότι υπάρχει πολιτικός αρχηγός, τον οποίο άκουγα τις προάλλες, ο κύριος Τσίπρας, ο οποίος έλεγε ότι βρε παιδί μου, τι θα κάνουμε, αν παίρναμε ένα Ραφάλ λιγότερο, αν παίρναμε ένα F-35 λιγότερο και παίρναμε περισσότερα Καναντέρ ή περισσότερα ελικόπτερα κτλ. Θα ήθελα παρακαλώ πολύ να ξεκινήσουμε από αυτό, κύριε Υπουργέ. Πόσα αεροσκάφη ενοικιάστηκαν φέτος, ποια ήταν η δύναμη δηλαδή της αεροπυρόσβεσης?
1: Θα σας πω λοιπόν, κύριε Παντοσάλτε, ότι στο θέμα του αεροπορικού στόλου έχουμε αναλογικά τον μεγαλύτερο στόλο της Ευρώπης. Έχουμε μια σύμβαση πλαίσιο με την οποία μισθώνουμε ένα αέρια μέσα, αεροπλάνα και ελικόπτερα. Είναι 51 που μισθώνονται κάθε χρόνο και για τα επόμενα δύο χρόνια ήδη, δηλαδή η σύμβαση πλαίσιο τρέχει δύο χρόνια, τη φετινή και άλλα δύο χρόνια. Είναι 51 μισθωμένα και είναι και περίπου τα 30 τα εθνικά, τα Καναντέρ, τα Πεσεντέλ, είναι τα Σινούκ, είναι όλα αυτά τα μέσα τα οποία μας βοηθούν στο να κάνουμε αυτή τη δουλειά, την αεροπορική υποστήριξη των επίγειων δυνάμεων. Είναι ο στόλος αυτός πολύ μεγαλύτερος από άλλων μεγαλύτερων χωρών και πραγματικά δεν έχουμε θέμα στον αριθμό. Έχουμε, όπως είπατε και εσείς, το πρόβλημά μας δεν ήταν στην επάρκεια των μέσων, διότι στις 3.050 τόσες φωτιές είχαμε την επέμβαση, την άμεση επέμβαση και μάλιστα με μεγάλους αριθμούς εναέριων μέσων. Το πρόβλημά μας ήταν εκεί που δεν μπορούσαν να πετάξουν.
0: Όπως είπατε, θα μπορούσε για να το συμπληρώσουμε τώρα, να το ολοκληρώσουμε, θα μπορούσε να πει κανείς ότι η χρονιά κύλησε, η θερινή περίοδος κυλούσε καλά μέχρι που ήρθαν αυτές οι δύο μεγάλες πυρκαγιές. Τι συμβαίνει λοιπόν, αυτό θέλω να μας εξηγήσετε τώρα που το ξεκινήσατε. Τι συμβαίνει λοιπόν και έρχεται η καταστροφή, η πολυήμερη πυρκαγιά? Πού οφείλεται η πολυήμερη πυρκαγιά, κύριε Τουρνά?
1: Να σας πω, να πάρουμε την μεγάλη πυρκαγιά η οποία ξεκίνησε, όπως σας είπα, είχαμε την πρώτη στην Ξηρονομή περίπου στις 7.30 το πρωί. Εκεί κινητοποιήθηκαν οι επίγειες δυνάμεις, πήγανε, η άνεμη ήταν θυελώδης, έτρεξε με μεγάλη ταχύτητα, έφτασε πολύ γρήγορα, έφτασε στην παραλία.
0: Δεν μπορούσε να σηκωθεί αεροπλάνο ούτε ελικόπτερο.
1: Όχι, δόθηκαν απογειώσεις, απογειώθηκαν και πήγανε στην περιοχή και μετά στις 9 και 4 σκάει η δεύτερη φωτιά η οποία ήταν στον Άγιο Βασίλειο από πάνω, στον Κιθερώνα. Εκεί λοιπόν, το πρώτο έχουμε ότι και τα επίγεια μέσα δυσκολεύονται να φτάσουν όταν έχουμε έναν ορεινό όγκο και μάλιστα δεν είχαν πρόσβαση. Πλησίασαν, αλλά δεν μπορούσαν να φτάσουν στη φωτιά, διότι ήταν στην πλαγιά, σε απόκρινο σημείο και δεν μπορούσαν. Εκεί λοιπόν είναι απαραίτητο να έχουμε τα εναέρια μέσα, τα οποία θα καθυστερήσουν τη φωτιά και θα δώσουν στις επίγειες δυνάμεις το χρόνο για να τοποθετηθούν, να αναπτύξουν τις σωλήνες τους, τις εγκαταστάσεις τους που λέμε στο πυροσβεστικό σώμα, για να μπορέσουν να προσεγγίσουν και να κόψουν τη φωτιά. Ούτε οι επίγειες δυνάμεις μπορούσαν να φτάσουν, οι εναέρειες δυνάμεις είχαν απογειωθεί ήδη και πήγαιναν στην Ξηρονομή. Με το που έσκασε αυτή η φωτιά, έγινε εκτροπή από το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο κάποιων εναέριων μέσων να πάνε να χτυπήσουν πρώτη προσβολή στη φωτιά που είχαμε στον Κιθερώνα. Παράλληλα, δόθηκε εκτροπή και στους τράκτορες οι οποίοι περιπολούσαν στην Αττική. Παρ' όλα αυτά, όταν έφτασαν, δεν μπορούσαν να κάνουν ούτε υδροληψία, ούτε ρήψεις νερού. Yeah. Και αυτό γιατί ο άνεμος ήταν πάνω από 100 χιλιόμετρα, είχε καταβάτες ανέμους γιατί ήταν βόρειο-ανατολικός, άρα στα δυτικά υπήνεμα των είχε έντονες αναταράξεις. Να σας πω ότι τα εναέρια μέσα δεν μπορούσαν να κατέβουν κάτω από τα χίλια πόδια. Όχι να κάνουν υδροληψία, όχι να κάνουν βολή, αλλά δεν μπορούσαν καν να.
0: Σας διακόπτω άρα, λοιπόν, και πάλι. Άρα συγγνώμη, ολοκληρώστε.
1: Άρα λοιπόν, δεν είχαμε τα εναέρια μέσα που θα έκοβαν τη φόρα της φωτιάς, θα την καθυστερούσαν και δεν είχαν και τη δυνατότητα τα επίγεια μέσα να φτάσουν στο σημείο της φωτιάς.
0: Και σε συνδυασμό με τους θυελώδεις ανέμους, αυτό το πράγμα επεκτείνεται με αστραπιαίως.
1: Επεκτήθηκε, εξαπλώθηκε με αρκετά μεγάλη ταχύτητα, πέρασε από την νότια πλευρά του Κιθερώνα, φτιάχτηκε μια γραμμή άμυνας στο προσήλιο εκεί στο Πόρτο Γερμανό, δηλαδή στη βορεινή πλευρά που βλέπει την νότια πλαγιά του Κιθερώνα. Μάλιστα είχα πάει και εγώ στη 1:30 μαζί με τον Δήμαρχο, μαζί με τους στρατηγούς μας, να δούμε την παράταξη των δυνάμεων. Ήταν ένας τεράστιος αριθμός

0: από αυτοκίνητα τα οποία είχαν συγκεντρωθεί και είχαν κάνει μια γραμμή άμυνας. Μάλιστα είχαμε και τους εθελοντές μας, είχαμε πραγματικά πολύ μεγάλη δύναμη, οι οποίοι πίστευαν ότι κατεβαίνοντας στη φωτιά, είχαμε τους ασοκομάντους οι οποίοι είχαν διεισδύσει μέσα και πίστευαν ότι εν πάση περιπτώσει με αυτή την άμυνα θα μπορέσουν να την κόψουν. Αλλά ήταν ο άνεμος τέτοιος και κατά τη διάρκεια της νύχτας, ενδεχομένως έχετε δει το βίντεο, και κατά τη διάρκεια της νύχτας τέτοιος ο άνεμος, δεν κόπασε καθόλου, συνέχισε να πνέει με ενδεχομένως πάνω από 90-100 χιλιόμετρα, ένα οριζόντιο καυτό νέφος κάλυπτε όλη την κοιλάδα που είναι το Πόρτο Γερμενό, και γύρω στις 3.30 με 4 η ώρα υπάρχει ένα σχετικό βίντεο το οποίο δείχνει πραγματικά να βρέχει φωτιά σε όλο το πρώτο Πόρτο Γερμενό και να καίει και την απέναντι πλευρά του Μύτικα, στη νότια πλευρά του Πόρτο Γερμενού. Έβρεξε πραγματικά φωτιά σε όλο το Πόρτο Γερμενού μέχρι και απέναντι. Μάλιστα εκείνη την ώρα ήμουνα σε επικοινωνία γύρω στις 3.30 ώρα, 4 παρά 20, με τον Δήμαρχο της Μάνδρας Ιδηλίας, με τον οποίο είχαμε μια πολύ καλή συνεργασία για να δούμε πώς θα αντιμετωπίσουμε την κατάσταση, ο οποίος δεν πίστευε αυτό που έβλεπε και εγώ δεν πίστευα αυτό που μου περιέγραφε. Αυτό που έπεφτε από τον ουρανό.
1: Ναι. Κύριε Υπουργέ, επειδή στον τόπο μας η πολιτική σε ένα εύρος, σε ένα κομμάτι της διεξάγεται με ρολογίες, είπατε προηγουμένως ότι είχαμε φέτος όλα εκείνη την δύναμη αεροπυρόσβεσης, αλλά κάπου διασπάστηκαν οι δυνάμεις και δεν έπρεπε να πάνε στο Ρέθμινο και δεν προλάβατε την φωτιά στην έναρξή της στον Κιθαρόνα. Μπορεί να ακούσετε την κριτική, τι θα απαντούσατε στην κριτική ότι δεν ήταν σωστά τοποθετημένες οι δυνάμεις αεροπυρόσβεσης?
0: Μα να σας πω ότι έχουμε τέτοια διασπορά δυνάμεων που καλύπτουμε όλες τις περιοχές και την νησιωτική Ελλάδα, γιατί okay, τα νησιά μας είναι η ευλογία μας. Απ' την άλλη μεριά επιχειρησιακά μας δημιουργεί πρόβλημα. Άρα λοιπόν έχει γίνει μια καλή σχεδίαση και έχουμε επιχειρησιακές δυνάμεις αλλά και ένα αέρια μέσα σε όλη τη χώρα. Να σας πω ότι στην Κρήτη για φέτος, τα τελευταία χρόνια, τα 2-3 χρόνια, έχουμε 4 ελικόπτερα τοποθετημένα μόνιμα, 2 στο Ηράκλειο και 2 στα Χανιά. Βεβαίως να σας πω ότι στη φωτιά της Κρήτης, επειδή είδαμε ότι εξελισσόταν με αυτή την ταχύτητα ο άνεμος και θα χρειαζόταν επιπλέον βοήθεια, πήραν εντολή να απογειωθούν και Καναντέρ και Έριξον και να πάνε. Το Έριξον της Καλαμάτας, Καναντέρ από την Ελευσίνα 4-15, να πάνε στην περιοχή. Πήγαν και δεν μπόρεσαν να κάνουν ούτε μία ρήψη. Να σας πω, κύριε Πρωτοσάλτε, ότι σε αυτή τη φωτιά απογειώθηκαν και οι τράκτορες με επιβραδυτικό από το Τατόι, 6 τράκτορες, πήγαν στο νησί, δεν μπόρεσαν να κατέβουν κάτω από τα 3.000 πόδια για να αφήσουν το υγρό το οποίο κουβαλούσαν μαζί τους από το Τατόι και τελικά έφυγαν άπραγοι. Και τι έκαναν? Το υγρό, το επιβραδυτικό, το έριξαν στη θάλασσα για να γυρίσουν να προσγειωθούν. Άρα δεν ήταν το θέμα το αν είχαμε ή δεν είχαμε. Είχαμε επάρκεια μέσων. Ποτέ δεν ξεμείναμε από υπτάμενα
1: μέσα. Από υπτάμενα μέσα. Τώρα, υπάρχει όμως εδώ και ακόμη μια παράμετρος και να την θέσω και αυτήν υπόψη σας για να μας δώσετε την απάντηση. Ξέρετε, πολλοί για πολλούς λόγους, τώρα δεν θα χαθούμε για ποιους λόγους, μας λένε ότι τόσα χρόνια δεν έχουμε πάρει αυτό το περίφημο ρωσικό ογκώδες μέσων αεροπυρόσβεσης, το οποίο με μια ρήψη μπορεί να σβήσει φωτιές τύπου όπως ήταν στο δάσος της Δαδιάς που κάτσε ένα μήνα. Θέλω να πω έτσι, αυτό όμως απλώνεται και σαν ένα μύθευμα μέσα στην κοινωνία, η οποία κοινωνία άλλοτε ξέρει τα δεδομένα, άλλοτε δεν τα ξέρει. Ποια είναι η απάντησή σας ως τις δυνατότητες αυτού του μέγα ρωσικού αεροσκάφους?
0: Θα σας πω ότι το Μπεργέφ είναι ένα καλό αεροπλάνο που κάνει για τις αντίστοιχες περιοχές. Και δεν υπάρχει μόνο αυτό, υπάρχουν και αντίστοιχα αμερικάνικα, έχουν διασκευαστεί και αεροπλάνα C-130 και ρίχνουν τέτοιο υγρό. Πράγματι, τον Μπεργέφ κάνει καλή δουλειά στη στέπα, σε flat terrain, εκεί όπου πραγματικά μπορεί να πετάξει με τη μεγάλη ταχύτητα και να κάνει αυτή τη δουλειά. Στην Ελλάδα έχουμε διαφορετική μορφολογία. Έχουμε ορεινούς όγκους, καλούμαστε να επιχειρήσουμε σε κοιλάδες, σε χαράδρες. Εδώ λοιπόν, χθες επιχειρούσαμε στην κοιλάδα του ΑΟΥ. Είχαμε πάρα πολλές φωτιές χθες και προχθές από καταιγίδες και κεραυνούς. Εκεί πώς θα μπει ένα τέτοιο αεροπλάνο? Πρέπει να μπει ένα ελικόπτερο. Γι' αυτό έχουμε και.
1: Ερώτηση, αν μου επιτρέπετε, ζητώ συγγνώμη, ειλικρινά ζητώ συγγνώμη που σας διακόπτω διαρκώς, αλλά να πετάξει, θα πει κάποιος από πιο μεγάλο ύψος και να ρίξει το νερό, μια που έχει μεγάλη ποσότητα.
0: Είναι εντελώς αναποτελεσματικό. Μέχρι να φτάσει στο έδαφος θα έχει διαλυθεί και αν είναι πάνω από φωτιά, εν πάση περιπτώσει, θα έχει εξατμιστεί. Άρα λοιπόν, ναι, είναι καλό. για τις αντίστοιχες περιοχές. Στην Ελλάδα έχει το πυροσβεστικό σώμα έχει βγάλει μια επιχειρησιακή απέτηση, την οποία εμείς υλοποιήσαμε και η οποία προβλέπει διαφορετικά εναέρια μέσα. Προβλέπει δηλαδή και βαριά ελικόπτερα όπως είναι τα Ericsson, τα οποία κάνουν καταπληκτική δουλειά, έχουν μεγάλη δυνατότητα φορτίου, δεν έχουν τόσο μεγάλη διάρκεια πτήσεως, πετάνε 1,5 έως 2 ώρες, αλλά παρόλα αυτά κάνουν εξαιρετική δουλειά. Ζήτησαν και νοικιάσαμε τα Augusta Bell τα 214 με δυνατότητα 3 τόνων νερού που ήταν μέχρι και 3-3,5 ώρες. Άρα λοιπόν είναι ένα ευέλικτο ταχυκίνητο, ένα ελικόπτερο που μπορεί να κάνει πολλές προσβολές στη μονάδα του χρόνου. Ζήτησαν και νοικιάσαμε 22 τράκτορες. Είναι ένα πολύ καλό αμφίβιο αεροπλάνο το οποίο μπορεί να κουβαλάει και επιβραδυντικό υγρό, το οποίο κάνει υδροληψία. Μπορεί και αυτό στη μονάδα του χρόνου να κάνει πολλές προσβολές. Αν έχει μια λίμνη δίπλα, αν έχει ένα κόλπο, μπορεί πραγματικά να κάνει σημαντική δουλειά. Και βέβαια έχουμε ένα κράμα, εν πάση περιπτώσει, που έρχεται να συμπληρώσει τα Καναντέρ που είναι τα βαριά μας.
1: Και
0: βαριά.
1: Πότε περιμένουμε τα πρώτα Καναντέρ που από τη σειρά παραγωγής που φτιάχτηκε ακριβώς για τις παραγγελίες που έδωσε η Ελλάδα?
0: Ναι, εκείνο που έχω να πω εδώ ότι είναι πραγματικά ήμασταν πρωτοπόροι σε αυτό το πρόγραμμα, γιατί όπως ξέρετε η Καναντέρ είχε κλείσει τη γραμμή παραγωγής.
1: Για αυτά που έχουμε τώρα, για τη σειρά αυτών που έχουμε
0: χρόνια,
1: τώρα.
0: Είχε ναι. κλείσει τη γραμμή παραγωγής πράγματι. Χάρη στην πρωτοβουλία τη δική μας μέσω της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, άνοιξε η γραμμή παραγωγής, χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και από 6 χώρες. Εμείς θα παραλάβουμε 7 τέτοια αεροπλάνα DC De Havilland 515. Θα ξεκινήσουμε, θα είμαστε οι πρώτοι που θα παραλάβουμε.
1: Πότε,
0: το πρώτο, το 2028, και μέχρι το 2031 θα τα έχουν παραλάβει και τα 7. Να πω εδώ πέρα ότι τα 2 είναι πληρωμένα από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό, από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα υπόλοιπα 5 τα πληρώνουμε μέσα από το πρόγραμμα Υγείας, από ευρωπαϊκή χρηματοδότηση.
1: Και ποια είναι η διαφορά αυτού του αεροσκάφους, κύριε Υπουργέ, σε σχέση με τις παλιάς τεχνολογίες που έχουμε σήμερα και τα οποία απαιτούν βέβαια άξιοι χειριστές να το τα συντηρούν άξιοι μηχανικοί και είναι πώς θα το πω, αξιόμαχα μέσα.
0: Καλά κάνετε και το λέτε, γιατί πράγματι οι μηχανικοί μας δουλεύουν όλη τη νύχτα για να τα έχουν έτοιμα με το πρώτο φως, και έχουμε, θα έλεγα, παρότι είναι παλιά, ιδιαίτερα τα CL215 που είναι πάνω από 40 ετών, έχουμε και τα CL415 τα οποία είναι πιο σύγχρονα, κάνουν εξαιρετική δουλειά, μας βοηθάνε πάρα πολύ, σε πάρα πολλές φωτιές έχουν συνδράμει και έχουν πρωταγωνιστήσει. Τα 5-15 τώρα έχουν τα εξής πλεονεκτήματα. Πρώτα απ' όλα είναι ψηφιακά, έχουν glass cockpit, έχουν σύγχρονα συστήματα, μπορούν να διευκολύνουν τον πιλότο στην πτήση, ακόμα και στην βολή, και έχουν βέβαια τη δυνατότητα να παίρνουν 7 τόνους νερό, να παίρνουν σε αυτά να είναι και ένας τόνος αφρός.
1: Σε σχέση με τα σημερινά.
0: Ένα τόνο παραπάνω. Κάνουν υδροληψία σε συντομότερο χρονικό διάστημα. Στα 16 δευτερόλεπτα έχουν κάνει υδροληψία. Έχουν συστήματα πλεύσης, πλοήγησης. Είναι ένα σύγχρονο αεροπλάνο, το οποίο πιστεύω ότι θα πρωταγωνιστήσει τα επόμενα χρόνια. Είμαστε πρωτοπόροι σε αυτό.
1: Και η πρώτη παραγγελιοδόχος χώρα είναι η Ελλάδα. Αυτό έχει σημασία.
0: Σωστό.
1: Στην νέα γραμμή παραγωγής του εργοστασίου.
0: Ναι.
1: Τώρα, τα υπόλοιπα πώς θα νοικιάζουμε, τι καθεστώς ενοικίασης, κύριε Τουρνάδη, ότι πάω τώρα στο σκέλος του δυστυχήματος, να καταλάβουμε λίγο, γιατί συζητώντας προχθές με τον κύριο Φέδωνα Καραϊωσιπίδη, τον εκδότη του περιοδικού Πτήσεις και Διάστημα, μας είπε εδώ ότι υπάρχει ένα κενό ως προς την διερεύνηση του δυστυχήματος, θα το συζητήσουμε. Ένα κενό, επειδή ακριβώς είναι στρατιωτικό κτλ., δεν μπορεί ο ΔΕΑΣΑΜ να κάνει να βρει τις συνθήκες. Αλλά θα πάμε σιγά-σιγά, θα το εξελίξουμε τη συζήτησή μας. Με ποιο καθεστώς νοικιάζουμε αεροσκάφη?
0: Εμείς δεν πάμε απευθείας σε μίσθωση. Εμείς πάμε μέσω της NSPA, της NATO Support Procurement Agency. Είναι ένας ανατοϊκός οργανισμός μέσα από τον οποίο κάνουμε αρκετές δουλειές.
1: Δηλαδή νοικιάζει εκείνος για μας.
0: Μία από αυτή είναι ακριβώς ότι αναθέτουμε στην NSPA, με την οποία έχουμε σύμβαση ως χώρα και οι ενόπλες δυνάμεις και τα σώματα ασφαλείας. Ζητάμε από την NSPA να κάνει για μας έναν διαγωνισμό. Και ζητάμε τα συγκεκριμένα μέσα, αυτά τα μέσα.
1: Προκειμένου να διασφαλιστεί η ακεραιότητα της λειτουργίας του κράτους και να μην υπάρχουν ζητήματα διαφάνειας. Ας πούμε, θέλω να πω ότι ενδεχόμενης διαφθοράς.
0: Είναι εντελώς διαφανής ο τρόπος.
1: Μάλιστα.
0: Είναι σύμφωνα με τα ανατολικά πρότυπα. Να σας πω ότι οι προδιαγραφές βγαίνουν από το πυροσβεστικό σώμα. Το πυροσβεστικό σώμα είναι εκείνο το οποίο λέει: εγώ, αυτή είναι η επιχειρησιακή μου απέτηση. Διαβιβάζεται στην NSPA. Η NSPA κάνει το διαγωνισμό για να γλιτώσουμε και να μην κάνουμε κάθε χρόνο αυτό το διαγωνισμό, γιατί είναι και, παίρνουν και πάνω από ένα χρόνο διαρκούν αυτοί οι διαγωνισμοί και στην NSPA. Άρα λοιπόν έγκαιρα κάναμε αυτό το διαγωνισμό, ο οποίος είναι μια σύμβαση πλαίσιο για 3-2 χρόνια, μια πενταετή σύμβαση. Και με αυτόν τον τρόπο θα έχουμε, όπως σας είπα, τα επόμενα χρόνια θα έχουμε 51 μισθωμένα αεροπλάνα με αυτή τη διαφανή διαδικασία του ΝΑΤΟ.
1: Αεροπλάνα και ελικόπτερα μαζί.
0: Είναι όπως σας είπα, ναι. Είναι τα Ericsson, τα 8 Ericsson, είναι τα 14 τα Agusta Bell 214ST, είναι τα 22 τράκτορες, είναι όλα αυτά τα εναέρια μέσα.
1: Τα πληρώματα αυτών των μέσων των εναέριων, όλα προσλαμβάνονται από τις εταιρείες που συμβάλλεται αυτός ο οργανισμός του ΝΑΤΟ.
0: Πολύ καλά. Είναι ακριβώς, εμείς μισθώνουμε όλο το πακέτο. Εμείς μισθώνουμε τα μέσα, τα οποία περιλαμβάνουν το αεροπλάνο ή το ελικόπτερο, περιλαμβάνουν τα πληρώματα, τους μηχανικούς.
1: Τους εντοπίζουν εκείνοι.
0: Την υποστήριξη, τη συντήρηση, ακόμα και το χώρο. Εμείς τους δίνουμε το χώρο και αυτοί εγκαθιστούν τις εγκαταστάσεις που χρειάζονται. Τα ISOBOX, για την υποστήριξη.
1: Και το κατσαβίδι είναι δικό τους.
0: Τα πάντα. Εμείς τι παίρνουμε από αυτό, πληρώνουμε και παίρνουμε την υπηρεσία.
1: Ναι. Είναι αυτό που λέμε το leasing, όπως κάνουμε leasing στο αυτοκίνητο. Όλα τα άλλα τα έχει η εταιρεία, εμείς πληρώνουμε μόνο τη μηνιαία μίσθωση.
0: Τα πάντα όλα.
1: Μάλιστα. Ωραία. Κλείνουμε εδώ προς το παρόν, κύριε Υπουργέ, και θα συνεχίσουμε λέτε, και το επόμενο ημίωρο. Για να πω ακριβώς τον τίτλο, γιατί τον μισό λεπτό να επαναλάβω τον τίτλο του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Υπουργός Ευάγγελος Τουρνάς. Διάλειμμα εδώ, ειδήσει σε τίτλους. Η συνέχεια αμέσως μετά. Καλημέρα σας.
2: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από τον μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
3: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μια ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
4: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
5: Πρόστιμα ανώ των 390.000 ευρώ επιβλήθηκαν σε επιχειρήσεις σε Ρόδο, Καβάλα, Σκιάθο και Κέρκυρα μετά από ελέγχους για την προστασία του υγειαλού και της παραλίας από αυθαίρετες καταλήψεις και παραβάσεις, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών. Πόσο ανώ των 16 δισεκατομμυρίων δολαρίων θα δώσει η μητρική εταιρεία του Facebook και του Instagram, η οποία κατέληξε εχθές σε φιλικό διακανονισμό με δεκάδες αμερικανικές πολιτείες για να βάλει τέλος στη δίκη, στην οποία οδηγήθηκε με την κατηγορία του εθισμού ανηλίκων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Μεταξύ άλλων, η συμφωνία προβλέπει την εγκατάσταση προεπιλεγμένης νυχτερινής λειτουργίας που θα μπλοκάρει την πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της ΜΕΤΑ από τα μεσάνυχτα μέχρι τις 6 το πρωί. Τραγωδία χθες το μεσημέρι στο χωριό Διαλαμπή στη Ροδόπιο, όταν ένας 53χρονος τραυμάτισε θανάσιμα με μαχαίρι τη 44χρονη σύζυγό του και στη συνέχεια προσπάθησε να βάλει τέλος στη ζωή του. Ο δράστης φαίνεται πως είχε απασχολήσει ξανά τις αρχές πριν από 4 χρόνια, όταν η σύζυγός του τον είχε καταγγείλει στο Ηράκλειο Κρήτης για ενδοοικογενειακή απειλή. Σε εξέλιξη βρίσκεται πυρκαγιά που ξέσπασε σε δασική έκταση στην περιοχή Πρώτης Ερών. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Εύβοια, Κρήτη, Κυκλάδες, Χίο Ψαρά, Σάμο, Ικαρία, Λέρο, Κάλυμνο, Κό και Κάρπαθο. Στο Νεπάλ και το Θιβέτ, τουλάχιστον 160 άνθρωποι έχουν χάσει μέχρι στιγμής τη ζωή τους, σύμφωνα με τον νεότερο απολογισμό των αρχών, από τις πλημμύρες και τις κατολιστήσεις. Σύμφωνα με τις αρχές, στο Νεπάλ αγνοούνται πάνω από 400 άνθρωποι, εκ των οποίων 341 είναι τουρίστες, ενώ τουλάχιστον 260 άνθρωποι αγνοούνται στο Θιβέτ. Σύμφωνα με τους ειδικούς που εξετάζουν δεδομένα και δορυφορικές εικόνες, η βιβλική πλημμύρα πιθανότατα να προκλήθηκε από κατάρρευση παγετών μετά από σεισμό. Και ο καιρός γενικά έθριο σήμερα στην Αττική, μέχρι 38 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 36 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
6: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό, πολύ πολύ καλημέρα σας. Καλώς ορίσατε στη ραδιοφωνική μας συντροφιά και παρέα. Αυτό το πρωινό, όπως το έχω ήδη αναγγείλει, στο Ερυθρόλαιμο από τις 8 η ώρα, ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς. Καλημέρα σας, κύριε Υπουργέ εκ νέου.
7: Καλημέρα σας και πάλι σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
1: Έχετε διατελέσει στην πολεμική αεροπορία, κύριε Υπουργέ.
7: Πήρασα 40 χρόνια.
1: 40 χρόνια και έχετε εξοικείωση με όλα αυτά τα, μάλλον το θέμα το οποίο συζητούμε τώρα στο σκέλος της αεροπυρόσβεσης. Λοιπόν, πάμε τώρα να διερευνήσουμε, να μας πείτε τι συνέβη στην σύγκρουση των δύο πυροσβεστικών ελικοπτέρων, τα οποία είναι σε αυτήν την κατηγορία των μισθωμένων μέσω της θηγατρικής του ΝΑΤΟ, ας το πω έτσι, εταιρείας συνεργαζόμενης με το ΝΑΤΟ.
7: Φοβάμαι ότι δεν μπορώ να σας πω το τι συνέβη, γιατί όπως ξέρετε έχει αναλάβει τη διερεύνηση πρώτα απ' όλα από πλευράς του εισαγγελέα ανακριτική αρχή, η οποία διερευνά το θέμα, και από την άλλη μεριά έχει πράγματι έχει αναλάβει τελικά και ο ΕΟΔΑΣΑΜ όσον αφορά το σκέλος της ασφάλειας πτήσεων. Πράγματι ο ΕΟΔΑΣΑΜ εξ αρχής, σύμφωνα με το καταστατικό του, με το συστατικό του νόμο, θεώρησε ότι δεν μπορεί να αναλάβει αυτή τη διερεύνηση. Στη συνέχεια όμως, φαντάζομαι στη συνεργασία και με την FAA, την Federal Aviation Authority, όπου είναι νεολογημένα αυτά τα ενέργεια μέσα τα οποία συγκρούστηκαν, και σύμφωνα με τους κανονισμούς του ΑΕΚΕΟ, ανέλαβε τελικά ο ΕΟΔΑΣΑΜ και προχωράει τη διαδικασία της διερεύνησης του αεροπορικού ατυχήματος, για το οποίο εγώ προσωπικά δεν έχω τα στοιχεία και πιστεύω ότι οι περισσότεροι απλώς τα φαντάζονται, εκτιμούν από το βίντεο το οποίο κυκλοφορεί και από τα συμφραζόμενα κάποια πράγματα. Όμως είναι πολλά τα θέματα που πρέπει να απαντηθούν, πολλά τα ερωτήματα που τίθενται, όσον αφορά δηλαδή την κατάσταση των εναέριων μέσων. Το πρώτο που εξετάζεται είναι η κατάσταση, ότι δεν είχαν κανένα πρόβλημα, ότι δεν είχαν μηχανική βλάβη. Θα εξεταστεί αυτό. Θα εξεταστεί η κατάσταση των πιλότων, θα εξεταστεί το είδος της πτήσης, με τι κανόνες πετούσαν με visual flight rules, με οπτικούς, με κανόνες πτήσεως εξόψεων. Θα εξεταστούν από εκεί και πέρα με ποιους είχαν έρθει σε επικοινωνία, αν είχαν πάρει εξουσιοδότηση, αν δεν είχαν πάρει, αν ήταν σε επαφή, σε επικοινωνία, αν ήταν στη φάση συντηρολειψίας. Ξέρουμε από το βίντεο που κυκλοφόρησε ότι το αεροπλάνο το ελικόπτερο το οποίο τελικά οι πιλότοι επέζησαν, είχε πάρει νερό, αφού κατά τη σύγκρουση είδαμε ότι έπεσε το νερό. Από εκεί πέρα σας λέω, είναι πάρα πολλά τα ερωτήματα για τα οποία δεν έχω απαντήσεις, άρα δεν μπορώ και να ξέρω. Θα περιμένουμε λίγο ακόμα. Συνήθως η πρώτη εικόνα όσον αφορά τα αίτια του ατυχήματος, τουλάχιστον η πρώτη κατεύθυνση δίνεται, θα πρέπει να δοθεί σε 30 έως 45 ημέρες. Άρα λοιπόν στα μέσα Σεπτεμβρίου εκτιμώ ότι θα έχουμε την πρώτη εικόνα.
1: Άρα απάντηση πρώτη είναι ότι ο ΔΕΟΣΑΜ τελικά έχει την αρμοδιότητα να διερευνήσει πώς έγινε το δυστύχημα.
7: Ναι.
1: Και να καταγράψει στη συνέχεια και όλο εκείνο το υλικό που χρειάζεται για να μην επαναληφθεί το δυστύχημα. Δηλαδή, θέλω να πω ότι να μελετηθούν οι συνθήκες.
7: Αυτός είναι και ο λόγος αυτής της διερεύνησης του αεροπορικού ατυχήματος. Κάθε φορά δηλαδή από την πλευρά της ασφάλειας πτήσεων, αυτό που διερευνάται είναι η πρωτεύουσα αιτία που οδήγησε σε ένα ατύχημα, οι συντελέσσασες αιτίες, ποιες ήταν εκείνες οι οποίες οδήγησαν, και από εκεί και πέρα, αν χρειάζεται, να γίνουν διορθωτικές ενέργειες όσον αφορά την πτήση αυτή καθ' αυτή, τους κανόνες των πτήσεων ή τις διαδικασίες του οργανισμού που εποπτεύει όλα αυτά.
1: Το Υπουργείο έχει εμπλοκεί σε αυτές τις πτήσεις, κύριε Τουρνά? Δηλαδή θέλω να πω ότι το συντονιστικό που λέτε, Δηλαδή το κομμάτι αυτό του πυροσβεστικού σώματος εμπλέκεται τώρα στο θα διερευνηθεί, δηλαδή η επικοινωνία του συντονιστικού με τον χειριστή. Γιατί νομίζω είναι ένας ο χειριστής και δίπλα του κάνεται ο μεταφραστής που λένε που χάθηκαν και οι δύο έρμοι αυτοί. Ναι. Θέλω να πω ότι δηλαδή, μπορεί να υπάρξει, να υπάρξει εμπλοκή του κράτους μας στο ότι δεν συντόνισε σωστά την πτήση αυτή των ελικοπτέρων.
7: Θα διερευνηθεί και αυτό το κομμάτι, ασφαλώς. Τι συνέβη, ποιες ήταν οι συνομιλίες. Γι' αυτό ακριβώς πήραν και όλες. Ήταν υποχρεωμένη η Επιτροπή της Διερεύνησης να πάρει όλο το υλικό. Τι υπάρχει στα ημερολόγια, τι υπάρχει.
1: Και όλες οι καταγεγραμμένες συνομιλίες,
7: τηλεφωνικές συνομιλίες, επικοινωνίες ασυρματικές. Όλα αυτά έχουν παραληφθεί, θα εξεταστούν, θα μπουν κάτω, θα δούνε καταρχάς με ποιον είχε επικοινωνήσει, αν είχε επικοινωνήσει το ελικόπτερο σε αυτή τη φάση. Γιατί είδαμε ότι ήταν σε μια περιοχή εκτός ρήψεων, εκτός βολών. Ήταν στην περιοχή, στον κόλπο, από ό,τι φάνηκε, εν πάση περιπτώσει, στον κόλπο της Ψάθας. Άρα λοιπόν δεν ξέρουμε αν είχαν καλέσει τον άνθρωπο που συντόνισε από κάτω, που έδινε τις οδηγίες, δηλαδή που θα γίνει η προσβολή.
1: Το Υπουργείο έχει καταγεγραμμένο τρόπο πτήσεων αεροπυρόσβεσης, δηλαδή κανόνων για τις πτήσεις αεροπυρόσβεσης που πρέπει να ακολουθείτε ανεξαρτήτως αν η εταιρεία είναι χύψη Z, που πρέπει να ακολουθεί τα ελληνικά, τα δεδομένα του ελληνικού κράτους, να το θέσω έτσι.
7: Ναι, προφανώς υπάρχουν οι διαδικασίες, ένα αέριο μέσο. Τα ενέργεια μέσα, εν πάση περιπτώσει, κατευθύνονται σε κάποια συγκεκριμένη περιοχή, στην οποία θα πρέπει να μπουν για να επιχειρήσουν. Έχουμε μια φωτιά και έχουμε εστίες φωτιάς. Εδώ λοιπόν θα υπάρχει ένας άνθρωπος από κάτω, μπορεί να είναι ο επικεφαλής της επιχείρησης, ας πούμε, σε μια μικρή φωτιά. Είναι αυτός ο επίγειος, ο οποίος είναι ο επικεφαλής των επίγειων δυνάμεων. Αυτός λοιπόν θα αναλάβει να πει στο ενέργειο μέσο, όταν θα του αναφέρει το ενέργειο μέσο, πού να κάνει τη βολή. Αυτό κάνει ο επίγειος συντονιστής. Τι λέει, το εναέριο μέσο θα πρέπει να αναφέρει στον επίγειο συντονιστή που βρίσκεται, σε ποια απόσταση, και ότι θέλει να μπει στην περιοχή που έχει τη φωτιά για να κάνει τη ρήψη του. Άρα λοιπόν, αν δεν υπάρχει άλλο μέσο τότε, εκεί πέρα στην περιοχή, τότε θα του δώσει τον go ο συντονιστής. Αν υπάρχει άλλο εναέριο μέσο, θα τον ενημερώσει ότι αυτή τη στιγμή κάνει βολή η Αφροδίτη Τανάγρας. Άρα λοιπόν θα περιμένει, θα κάνει orbit, και όταν θα ελευθερωθεί η περιοχή, τότε θα του δώσει τον go να μπει να κάνει τη ρήψη του. Και όταν μπει και του πει ότι μπαίνω αυτή τη στιγμή, τότε θα του δώσει και πού ακριβώς θα κάνει την προσβολή. Θα του πει: η φωτιά είναι στα δεξιά σου, σε αυτή την κατεύθυνση. Πήγαινε και κάνε μου, θέλω να μου χτυπήσεις τη φωτιά στην κατεύθυνση της φωτιάς για να την ανακόψουμε. Αυτή είναι
1: στα ενδεχόμενα.
7: Όλα αυτά είναι καταγεγραμμένα.
1: Όλα, στα ενδεχόμενα, συνεπώς, είναι ότι μπορεί να έγινε. Λέω, στα ενδεχόμενα που θα διερευνηθούν, μπορεί να είναι και το ότι να έγινε σφάλμα στο συντονισμό από του εδάφους προς τα ελικόπτερα. Λέω στα ενδεχόμενα.
7: Ναι.
1: Όχι, δεν θα τα βγάλουμε την κρίση τώρα. Απλώς λέω ότι εξετάζω
7: όλα. Όλα πρέπει να εξεταστούν. Τα πάντα όλα. Ναι. Πρέπει να εξεταστούν τι έγινε, σε ποια φάση, επαναλαμβάνω, ήταν, αν ήταν στη φάση της οντροληψίας ή της πτήσης. Έχουμε ένα mid-air collision, είναι μια περίπτωση όπου έχουμε σύγκρουση δύο ελικοπτέρων, γιατί το ένα δεν έβλεπε προφανώς το άλλο. Άρα από εκεί και πέρα θα πρέπει να εξεταστούν όλα τα ενδεχόμενα, πού έγινε, σε τι ύψος έγινε, σε ποια περιοχή έγινε, αν είχαν μπει στην περιοχή ρήψεων, αν είχαν πάρει οδηγίες, αν είχαν πάρει εντολή, αν είχαν ζητήσει άδεια να μπουν. Όλα αυτά θα συνεξεταστούν και από εκεί και πέρα θα βγει το πόρισμα για να διορθωθεί ενδεχομένως ο τρόπος πτήσεων, οι οδηγίες προς τους πιλότους, οι οδηγίες προς η αλλαγή του κανονιστού. Όλα αυτά που επηρεάζουν, εν πάση περιπτώσει, αυτή την επιχειρησιακή λειτουργία.
1: Ωραία. Πριν αλλάξω περιβάλλον, και τρεις ερωτήσεις από τον κύριο Καραϊωσήφιδη, τώρα βλέπω τα μηνύματα που μου έρχονται μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Πρώτα απ' όλα, να επαναλάβετε, σας παρακαλώ, κύριε Τουρνά, το χρονοδιάγραμμα παραδόσεων των 7 Καναντέρ των καινούριων. Περιμένουμε το πρώτο, είπατε, το 2028. Θα είναι διαθέσιμο για την περίοδο του 2028, δηλαδή το καλοκαίρι του 2028 θα είναι διαθέσιμο.
7: Κοιτάξτε, να πούμε το εξής, ότι το 2028 θα είναι έτοιμο το πρώτο, αλλά από εκεί και πέρα έχουμε ένα διάστημα ένταξης. Θα είναι σύντομο, εκτιμώ, διότι θα πάνε πιλότοι οι οποίοι πετάνε ήδη τα 4-15. Παρ' όλα αυτά, για ένα καινούριο σύστημα, η ένταξή τους και η αξιοποίησή τους για να εκπαιδευτούν οι υπτάμενοι και οι μηχανικοί μπορεί να πάρει και πάνω από ένα χρόνο. Άρα λοιπόν, ναι, θα τα παραλάβουμε το 28. Εκτιμώ ότι θα γίνει μια ταχύτητα σύστημη εκπαίδευση και πολύ σύντομα θα μπουν, γιατί θα έχουμε πιλότους οι οποίοι ήδη υπάρχουν.
1: Αλλά δεν μπορείτε να μας πείτε αν θα είναι τον παραλαβή τον Ιανουάριο του 28 ή τον Μάρτιο, ξέρω εγώ, για να προλάβετε περίοδο των πυρκαγιών. Δεν το έχετε αυτό. Και το τελευταίο πότε θα έρθει?
7: Το 2031.
1: Το 2031 θα έχουν έρθει και τα 7. Αυτά θα εκπαιδευτούν οι υπάρχοντες χειριστές, το προσωπικό, το δυναμικό, το υπάρχον, ή πάτε και για καινούριους, ας πούμε.
7: Συνήθως χρησιμοποιούνται οι πιλότοι και μηχανικοί οι οποίοι ήδη γνωρίζουν τον τύπο, αυτοί θα είναι οι εκπαιδευτές που θα βγουν εκπαιδευτές για να εκπαιδεύσουν τους υπόλοιπους και οι υπτάμενοι και οι μηχανικοί, και άρα από εκεί και πέρα θα προχωρήσουν στην εκπαίδευση και στην αξιοποίηση και των επόμενων.
1: Ναι, βέβαια φαντάζομαι ότι οι συνθήκες όμως θα μας υποχρεώνουν να νοικιάζουμε και τα επιπλέον, δηλαδή δεν θα μείνουμε μόνο σε αυτά τα 7 τα καινούργια, τα οποία θα έχουν άλλες δυνατότητες και άλλη εμβέλεια δράσης.
7: Υπόψη είναι ότι θα είναι 14, γιατί ήδη, όπως σας είπα, τα 7 Καναντέρ 4-15 τα οποία έχουμε, ξεκινούν από τον Οκτώβριο, ξεκινούν την αναβάθμισή τους και θα γίνουν και αυτά σε επίπεδο 5-15. Άρα λοιπόν και τα 7 Καναντέρ 4-15 σε 5-15, συνολικά δηλαδή κάπου εκεί γύρω στο 2030 θα έχουμε 14 αεροπλάνα το 2031.
1: Δικά μας, του ελληνικού κράτους, περιουσία των Ελλήνων πολιτών, του ελληνικού κράτους.
7: Είναι μια ισχυρή δύναμη.
1: Σε σύγκριση με την Ισπανία, την Ιταλία, την Γαλλία, πώς είναι η δύναμη σε αυτό το πεδίο, κύριε Τουρνά?
7: Σας λέω ξανά ότι ο αριθμός των μέσων τα οποία έχουμε ιδιόκτητα και μισθωμένα είναι εφάμιλα, δηλαδή μπορώ να πω ότι έχουμε σε αριθμούς τα ίδια μέσα και μάλιστα ποιοτικά έχουμε πάρα πολύ καλά.
1: Ναι. Τι θα γίνει με τον διαγωνισμό των 25 Air Tractor που ακυρώθηκε, θα επανακηρυχθεί, ρωτάει ο κ. Χαρίστη?
7: Η πρόθεσή μου είναι πραγματικά να το ξαναβάλουμε μπροστά, διότι είναι ένα εξαιρετικό αεροπλάνο, παρότι έχω επικριθεί προσωπικά. Αυτό αποτελεί επιχειρησιακή αναγκαιότητα του πυροσβεστικού σώματος, το οποίο εξακολουθεί να θέλει να πάρει air tractor, μικρά αμφίβια αεροσκάφη. Είναι ένα εξαιρετικό αεροπλάνο με καταπληκτικές δυνατότητες. Πετάει 3,5 ώρες. Έχει μεγάλη ταχύτητα. Κάνει υδροληψία και κουβαλάει 3,5 ώρες. Είχαν αντιρρήσεις, γράφτηκαν πολλά στον τύπο. Είχα και ερωτήσεις από την αντιπολίτευση όσον αφορά γιατί παίρνουμε αυτό και δεν παίρνουμε κάτι άλλο. Και πάλι λέω ότι και αυτός ο διαγωνισμός έγινε ανοιχτός διεθνής. Παρότι φαίνεται ότι είναι το μοναδικό, τι να κάνουμε? Αν είναι το καλύτερο και είναι το μοναδικό, τι θα κάνουμε? Μέσω του ΤΑΙΠΕ δεν γίνονται διαγωνισμοί. Όλη η διαδικασία τελικά κόπηκε από το ελεκτικό συνέδριο με ψήφους 7-6. Δυστυχώς και χάθηκε αυτή η προμήθεια, κατά την άποψή μου. Η πρόθεσή μου είναι να βγούμε πάλι στον αέρα μέσω του ΤΑΙΠΕ και να προκηρύξουμε πάλι το διαγωνισμό.
1: Υπάρχει, το δείξατε, αλλά να σταθώ λίγο ακόμη, υπάρχει άλλο αντίστοιχο? Δηλαδή είναι το ΑΛΦΑ ή είναι το ΑΛΦΑ προϊόν που λέμε αυτό? Υπάρχει το ΒΙΤΑ προϊόν στην ίδια κατηγορία, με τις ίδιες προϋποθέσεις, με τα ίδια δεδομένα, πώς να το πω?
7: Υπάρχουν ίδια αεροπλάνα, αλλά μία αμφίβια, τροχύλατα. Και λέω το εξής, αυτή τη στιγμή τροχύλατα έχουμε τα Πεζεντέλ, τα οποία είναι γερασμένα, είναι παλιά, παρόλα αυτά μας βοηθάνε. Κουβαλάνε 2 τόνους νερού, κάνουν την πρώτη προσβολή, επιστρέφουν στα αεροδρόμια, παίρνουν νερό και ξαναβοηθάνε. Όμως ο κύκλος βολής είναι πάρα πολύ μεγάλος. Το ίδιο θα κάνουμε αν πάρουμε ένα.
1: Άλλο αμφίβιο δεν υπάρχει στην πιάτσα, να το πω έτσι.
7: Δεν υπάρχει ελαφρύ αμφίβιο.
1: Από εκεί μετά ξέρουν οι δικαστές μας.
7: Ναι.
1: Λοιπόν, γνωρίζουν οι δικαστές. Η τρίτη ερώτηση, το τρίτο σκέλος, λέει ο κύριος Καριωσηφίδης, εξελίσσεται μια σημαντική προσπάθεια ενίσχυσης των εθνικών ενέργειων μέσων με 3 ελικόπτερα γενικής χρήσης Leonardo AW139, 3 αεροπλάνα ειδικής αποστολής επιτήρησης συντονισμού και 8 νέα μέσα ελικόπτερα Airbus H215. Ακούγεται ότι υπάρχει πρόβλημα στελέχωσης, άρα και εκμετάλλευσης. Υπάρχει ανταπόκριση στις προσκλήσεις πρόσληψης?
7: Να σας πω το εξής. Πρώτα απ' όλα, και εδώ, όσον τα τρία Λεωνάρντο τα οποία έχουν αφηχθεί στη χώρα και είμαστε στη φάση της ολοκλήρωσης της παραλαβής, δηλαδή εντός των ημερών, επειδή πληρώνονται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, εντός των ημερών θα πρέπει να ολοκληρώσουμε, δηλαδή μέχρι 31 έχει μπει ολοκληρωτός λογιστής, η Επιτροπή έχει παραλάβει τα τρία Λεωνάρντο και προχωράμε στην οριστική παραλαβή αυτών των μέσων. Το ίδιο ισχύει και για τα ESR και αυτά πληρώθηκαν από το Ταμείο Ανάκαμψης, τα τρία Intelligence Surveillance Reconnaissance. Τα τρία αεροπλάνα έχουν παραλυφθεί και αυτή τη στιγμή να σας πω ότι εκπαιδεύονται στα ESR, εκπαιδεύεται ο κόσμος, γιατί έγινε πολύ κουβέντα και για αυτά, γιατί δεν αξιοποιήθηκαν επιχειρησιακά. Είπα και προηγουμένως ότι και για τα Καναντέρ, αλλά και για κάθε καινούριο μέσο χρειάζεται ένας χρόνος αφομοίωσης και αξιοποίησης και ένταξη, σε μπάση περιπτώσει, μετά από την πιστοποίηση, ένταξη στον επιχειρησιακό σχεδιασμό. Εδώ λοιπόν για τα ESR να πω ότι ήδη έχουν εκπαιδευτεί οι 6 χειριστές συστημάτων που κάθονται δηλαδή και παρακολουθούν τα οπτικά, τα ηλεκτροοπτικά, τα IR συστήματα κτλ. Και μεταδίδουν την πληροφορία στο κέντρο επιχειρήσεων. Άρα λοιπόν, να κλείσουμε αυτό το θέμα, έχουν εκπαιδευτεί οι 6. Αυτή τη στιγμή εκπαιδεύονται οι 3 πιλότοι, οι οποίοι θα είναι οι πρώτοι, θα είναι οι εκπαιδευτές των υπολείπων. Και από εκεί πέρα το πυροσβεστικό σώμα προχωράει και με δικούς τους πιλότους, αλλά είμαστε και σε μια ευρύτερη συνεργασία και τρέχει και ένας διαγωνισμός, ο οποίος θα έχει ολοκληρωθεί περίπου τον Νοέμβριο, όσον αφορά την υποστήριξη των συστημάτων. Δεν υπάρχει αυτό το πρόβλημα το οποίο λένε. Προφανώς προσπαθούμε το συντομότερο δυνατόν να ενταχθούν και να αξιοποιηθούν, αλλά επαναλαμβάνω, χρειάζεται υπομονή. Φανταστείτε ότι ένα αυτοκίνητο το παίρνει και θέλει και κάποιο χρόνο, τέλος πάντων, να το αξιοποιήσεις. Λοιπόν, τα αεροπλάνα θέλουν το χρόνο τους, θέλουν.
1: Και άλλη μια ερώτηση για να προχωρήσουμε, γιατί έχουμε και άλλους παραμέτρους στο θέμα, κύριε Τουρνά. Μπορείτε, παρακαλώ, ρωτάει ο κύριος Μούτσος, να ρωτήσετε τον Υπουργό γιατί δεν χρησιμοποιούν επιβραδυτικό υγρό στην κατάσκευση στις μεγάλες πυρκαγιές?
7: Ωραία. Πρώτα απ' όλα να σας πω ότι δεν απάντησα στο θέμα του κυρίου Καραϊσουφίδη όσον αφορά τα Super Puma. Τα δύο πρώτα Super Puma παραλαμβάνονται το φθινόπωρο, έρχονται δηλαδή.
1: Φέτος τώρα.
7: Τα δύο πρώτα και του χρόνου θα πετάνε κανονικά και τα υπόλοιπα έξι θα παραλαμβάνονται.
1: Είναι ελικόπτερα.
7: Είναι ελικόπτερα Super Puma, 8, τα οποία θα είναι βαρέως τύπου.
1: Αγορά είναι και αυτά.
7: Αγορά
1: του ελληνικού κράτους.
7: Τα δύο αυτά τα πληρώσαμε τώρα από το Ταμείο Ανάκαμψης και τα υπόλοιπα από το ΕΣΠΑ. Άρα λοιπόν είναι και αυτά τα 8.
1: Ναι, βοηθάτε τώρα να ακούει και ο κύριος Τσίπρας για να ξέρει και αυτός να είναι ενήμερος.
7: Τα οποία 8,
1: για να μην λέγονται διάφορα.
7: Τα οποία 8 ελικόπτερα Super Puma στην προμήθειά τους έχουν όλο το πακέτο. Τι σημαίνει αυτό? Ότι αγοράζουμε τα μέσα και για τα 5 επόμενα χρόνια αγοράζουμε και τη συντήρηση υποστήριξη και τους πιλότους. Εδώ, ναι, πράγματι, αγοράζουμε όλο το πακέτο μέσα από αυτή τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα για τα επόμενα χρόνια θα έχουμε το χρόνο να εκπαιδεύσουμε πιλότους. Θα χρειαστούμε 70 πιλότους για αυτά τα ελικόπτερα για πλήρη επιχειρησιακή αξιοποίηση.
1: Ναι, και ταυτοχρόνως, δόξα τω Θεώ, που παλεύουμε όλοι οι Έλληνες και αγοράζουμε και τα Ραφάλ, κάνουμε και τα F-35. Δηλαδή θέλω
7: να πω ότι
1: εργαζόμαστε όλοι, είναι και κοινή περιουσία. Τα λέω όλα αυτά για να μην λέγονται διάφορες αηδίες. Θέλω να πω ότι η πολιτική κρίση είναι ελεύθερη, τα δεδομένα να μην λέγονται ψέματα, στα δεδομένα είναι άλλη κουβέντα.
7: Επειδή θέλετε να προχωρήσουμε, εγώ θέλω να σας πω πρώτα απ' όλα ότι ζηλεύω την πολεμική αεροπορία του σήμερα, γιατί βρίσκεται σε ένα εξαιρετικό επίπεδο. Πραγματικά έχει υπερσύγχρονα οπλικά συστήματα, έχει πράγματι τα Ραφάλ, ένα state of art οπλικό σύστημα, ένα αεροπλάνο το οποίο μπορεί να κάνει πολλαπλές δουλειές με δυνατότητα πλήγματος αέρος-αέρος και αέρος εδάφους σε μεγάλη απόσταση με smart weapons, και βέβαια ετοιμάζεται για να παραλάβει και τα F-35. Πιστεύω ότι είναι μια ισχυρή πολεμική αεροπορία, όπως είναι και οι υπόλοιπες ένοπλες δυνάμεις, ένας ισχυρός βραχίωνας της χώρας μας.
1: Πολύ ωραία.
7: Από εκεί και πέρα να σας πω, όσον αφορά το επιβραδυτικό που δεν σας απάντησα, που σας ρώτησε ο ακροατής μας, να σας πω ότι το χρησιμοποιούμε. Έχουμε 6 τράκτορες οι οποίοι παίρνουν επιβραδυτικό και το έχουμε χρησιμοποιήσει σε πάρα πολλές φωτιές. Εχθές το χρησιμοποίησαμε ήδη, εχθές στον Άγιο Βλάσιο, το χρησιμοποίησαμε στη φωτιά που είχαμε.
1: Χρησιμοποιείται, τέλεια. Χρησιμοποιείται, κύριε Υπουργέ. Ωραία. πάμε τώρα στο σκέλος καθαρισμός και πολίτες, ευθύνης πολιτών, ανεξαρτήτως αν ζούμε σε μια κοινωνία που η ατομική ευθύνη θεωρείται ένα πράγμα το οποίο δεν ισχύει, μόνο στην Ελλάδα γίνονται αυτά, αλλά εν πάση περιπτώσει η ώρα φταίει το κράτος όπως λέμε, αλλά ποτέ δεν φταίει το άτομο, ο πολίτης, είναι πάντα είναι θέμα μάζας, έτσι όπως το έχουν κάποιες πολιτικές δυνάμεις στην αντίληψή τους, στην ιδεολογική. Πρώτα απ' όλα συγκεκρινίσουμε με την τοπική αυτοδιοίκηση. Καθάρισε η τοπική αυτοδιοίκηση, δηλαδή συμπεριφέρθηκε σωστά στο να καθαριστούν να καθαριστεί το έδαφος έτσι ώστε να μην φουντώνει η πυρκαγιά.
7: Είχαμε περιπτώσεις οι οποίες θα έλεγα ότι δεν ήταν όπως έπρεπε, αλλά η πλειοψηφία των δημάρχων μας είχαμε μια καλή συνεργασία.
1: Ανταποκρίθηκαν
7: και έκαναν τη δουλειά.
1: Οι πολίτες
7: θα σας πω ότι συνεργαστήκαμε, να σας πω το εξής, και μέσα από τα προγράμματα Αντινέρο που έγιναν και βοηθήθηκαν αρκετοί δήμοι στα περιαστικά τους δάση, καθαρίστηκαν αρκετές περιοχές, αλλά και με τη Δικαυκά ο ίδιος πήγα και έκανα αυτοψία στον Ημιτό, στην Πεντέλη, στην Πάνθα και βάλαμε τη Διεύθυνση Κατασκευών και Αντιμετώπιση Φυσικών Καταστροφών και μας έκανε συμπληρωματικά έργα στα Αντινέρο, εκεί όπου δεν μπορούσε να γίνει Αντινέρο. Ιδιαίτερα σε δήμους που έχουν μίξη αστικού ιστού με δάσος, σε αυτές τις περιοχές πήγαμε και κάναμε τέτοιες δουλειές. Άρα λοιπόν είχαμε καλή συνεργασία, αρκετοί δήμοι βοήθησαν, καθάρισαν, μας έβαλαν ακόμα και κάτι που χρειαζόμαστε, είναι δεξαμενές νερού για να μπορούν τα ελικόπτερα να βάζουν σε σημεία, να βάζουν νερό και να κάνουν σύντομες ρήψεις, να έχουν μικρό κύκλο επανατροφοδότησης. Άρα λοιπόν βοήθησαν σημαντικά. Και είναι κάτι το οποίο βοηθήθηκαν και από το κράτος, με την έννοια ότι για πρώτη φορά φέτος διατέθηκαν 50 εκατομμύρια ευρώ. Να σας πω ότι μέχρι το 2020 πέρανε συνολικά όλοι οι δήμοι 18,5 εκατομμύρια ευρώ. Σταδιακά το αυξήσαμε, φέτος πήραν 50 εκατομμύρια ευρώ. Θα δούμε τι περισσότερο μπορούμε να κάνουμε του χρόνου, πώς μπορούμε να βοηθήσουμε έτσι ώστε να βοηθήσουμε αυτή τη συνολική προσπάθεια. Και μπαίνει και ο πολίτης πραγματικά, ο κάθε πολίτης. Αυτή ήταν η έκκλησή μας από την αρχή και αυτό προσπαθήσαμε να
1: κάνουμε. Λίγο το παράδειγμα της Σαλαμίνας, σας παρακαλώ κύριε Υπουργέ, γιατί υπάρχουν στο μεταξύ και ερωτήσεις τις οποίες θα κληθείτε να απαντήσετε πολύ γρήγορα. Πείτε το παράδειγμα της Σαλαμίνας, όπου τα σπίτια τα οποία καταστράφηκαν δυστυχέστατα, πού ήταν κτισμένα, παρακαλώ.
7: Τα σπίτια, ναι, δυστυχώς ήταν μέσα σε δάσος, αμυγές δάσος, και ευτυχώς κάποιο κομμάτι είχε γίνει Αντινέρο και βοηθήθηκε εκεί πέρα. Αλλά παρόλα αυτά, όπως είναι μια ρεματιά κάθετη με κάθετες αριστερά και δεξιά πλευρές, εκεί υπήρχαν σπίτια μέσα στο δασικό τα οποία δυστυχώς κάηκαν.
1: Με δρόμο πρόσβασης που μπορούσε να μπει ένα πυροσβεστικό όχημα ή όχι.
7: Αυτή η ανδρομάχη, αν πάει κανείς και τη δει, πραγματικά είναι 3 μέτρα, μπορεί να μπει ένα κοτάκι, δηλαδή ένα μικρό αυτοκίνητο μέχρι 500 λίτρα νερού. Πραγματικά είναι πάρα πολύ δύσκολος δρόμος, όπως είναι και οι περισσότεροι δρόμοι σε αρκετές περιοχές της πατρίδας μας. Εγώ πιστεύω ότι για να μπορέσουμε πραγματικά να αυξήσουμε την ανθεκτικότητα, να μειώσουμε τον κίνδυνο, θα πρέπει να τα δούμε όλα αυτά, να ανοιχτούν δρόμοι διαφυγής. Να σας πω, κύριε Πρωτοσάλτε, το εξής. Εδώ στη Σαλαμίνα που αναφέρατε, αντιμετωπίσαμε το εξής πρόβλημα. Η φωτιά μπήκε σε ένα σημείο το οποίο είναι σπίτια, αστικός ιστός μέσα στο δάσος. Ξεκίνησε από εκεί η φωτιά και κινήθηκε ραγδαία. Το είδαμε όλοι στα βίντεο που κυκλοφόρησαν, στο φωτογραφικό υλικό. Εμείς το βλέπαμε με 4 drone και πραγματικά το θέαμα ήταν τρομακτικό. Η φωτιά κατέβαινε από πάνω, από την πλαγιά κάτω προς τη θάλασσα και απέκοπτε δύο περιοχές. Τα Περιστέρια από τις κολόνες. Οι οποίες κολόνες βρίσκονται στο νοτιότερο άκρο και για να έχουμε διαφυγή από εκεί των πολιτών, θα έπρεπε να περάσουν μέσα από τη φωτιά, από την παράκτια ζώνη, από το Περιστέρι, από τα Περιστέρια για να φύγουν. Άρα λοιπόν, πραγματικά η προσπάθειά μας ήταν να δούμε πώς θα μπορέσουμε να απεγκλωβίσουμε αυτούς τους ανθρώπους, οι οποίοι δεν είχαν καμία διέξοδο διαφυγής. Φοβήθηκα ότι θα θυμηθούμε στιγμές του παρελθόντος πολύ πολύ πολύ άσχημες. Γι' αυτό λοιπόν αμέσως μίλησα με τον κύριο Κικίλια, μίλησα με τον υπαρχηγό του λιμενικού. Του λέω άμεση βοήθεια. Μάλιστα. Φέρε μου παντόφλες για να μπορέσουμε να απεγκλωβίσουμε αυτόν τον κόσμο από εκείνη την περιοχή.
1: Και επίσης, κύριος Σχοινάς, το πρωί στην τηλεόραση που ήμασταν, μας έλεγε για την εκένωση στη Χαλκιδική, όπου το πρόλαβαν μια μεγάλη κρίση.
7: Είχαμε 4 περιπτώσεις τέτοιες. Δυστυχώς φέτος είχαμε 4 περιπτώσεις και εκείνο που με ανησυχούν και πρέπει να φροντίσουμε και να δούμε είναι οι περίκλεισες θάλασσες. Δηλαδή οι λεκάνες απορροής όπου έχουμε κτίσει οικισμούς, παραλίες, πανέμορφα σημεία, αλλά τα οποία δεν έχουν έξοδο διαφυγής.
1: Πώς το είπατε, τι έχουμε κτίσει, πώς έχουμε κτίσει. Μάλιστα.
7: Άρα λοιπόν, ναι, πρέπει να, ναι, δούμε.
1: Είναι κομβικό σημείο το πώς έχουμε εκτίσει. Δεν θα το συζητήσουμε εδώ τώρα βέβαια, αλλά το θίξατε και είναι κατανοητό.
7: Είχαμε λοιπόν, τα σίβηρα στην Κασάνδρα.
1: Γι' αυτό και η σημασία του απεγκλωβισμού, γιατί αυτό το πώς έχουμε εκτίσει, ξέρετε, έγινε αναφορά και δυστυχώς στην τραγωδία στο Μάτι. Το πρώτο πράγμα που είπαν τότε οι κυβερνώντες ήταν πώς έχουμε εκτίσει. Αλλά η σημασία του εκενώνω, που δεν μου αρέσει η εκένωση, γιατί όλα αυτά τα χρόνια έγινε μια πολιτική επένδυση. Ζητώ συγγνώμη τώρα που παρεκκλίνω, κύριε Υπουργέ. Είστε ένας τεχνοκράτης, δεν πρέπει να σας πηγαίνω εγώ σε τέτοια θέματα. Αλλά τώρα πρέπει να το θίξω όμως. Δεν με αφήνει ο εαυτός μου. Λοιπόν, να θίξω το γεγονός ότι έγινε μια πολιτική επένδυση, γιατί κάνουμε απεγκλωβισμούς. Τους κάνουμε για να μην επαναληφθεί η τραγωδία. Έτσι δεν είναι?
7: Προφανώς, μα αυτό.
1: Το προφανές, το δικό σας δεν είναι προφανές για αυτούς που αερολογούν, για τους πολιτικούς που αερολογούν, δυστυχώς. Γιατί δεν γίνονται αντιπυρικές ζώνες, δεν ανοίγονται αντιπυρικές ζώνες το χειμώνα και προσπαθούν να τις ανοίξουν όταν η φωτιά είναι σε εξέλιξη, ρωτάει ο κύριος Βασίλης Κάπα.
7: Όχι, όχι. Τα αντινέρω είναι προγράμματα τα οποία ξεκίνησαν πριν από 5 χρόνια, με τα οποία ανοίγουμε αντιπυρικές ζώνες, κάνουμε δασικούς δρόμους όλο το χειμώνα, όλο το χρόνο. Ναι. Αντίθετα, το καλοκαίρι θα έπρεπε να σταματούν, αλλά. Γιατί να κάνεις δουλειές στο δάσος. Παρόλα αυτά συνεχίσαμε και το καλοκαίρι και είχαμε τα μάτια των δασικών εταιριών.
1: Προχωρούμε. Αγαπητέ κύριε Βασίλη Μάρα, η ερώτηση για τα Μπέριεφ, το ρωσικό, ετέθη στον κύριο Τουρνά, οπότε αν όσες και όσοι ενδιαφέρεστε μπορείτε on demand σε λίγο, κατά παραγγελία δηλαδή, να ακούσετε τη ραδιοφωνική εκπομπή όταν θα ανέβει διαδικτυακά και θα είναι στη διάθεσή σας. Πυροσβεστικά drones έχουμε, κύριε.
7: Πυροσβεστικά ντρόνς ακόμα δεν έχουμε, δεν έχουν αναπτυχθεί, είναι σε στάδιο αναπτυξιακό, υπάρχουν κάποια τα οποία μεταφέρουν μέχρι μερικά κιλά νερού σε δοκιμαστικό στάδιο, θα αναπτυχθούν πιστεύω, αλλά παρόλα αυτά εμείς είχαμε ένα τεράστιο στόλο ντρόνς, άρα είχαμε, θέλω να το τονίσω αυτό πραγματικά, είχαμε την επιτήρηση και την έγκαιρη προειδοποίηση. Είχαμε την επιτήρηση και την έγκαιρη προειδοποίηση πραγματικά.
1: Ναι. Συνεπώς βλέπω από την άμυνα που έχει οργανωθεί τα τελευταία χρόνια, κύριε Τουρνά, κύριε Υπουργέ, και στη φάση που ήσασταν υπουργός μαζί με τον κύριο Κικίλια, φαίνεται ότι έχουμε φτιάξει κάτι. Το πρόβλημα είναι, αν αντιλαμβάνομαι καλά, είναι οι καιρικές συνθήκες οι οποίες είναι που φέρνουν τη δυσχέρεια, έτσι.
7: Εγώ σας λέω ότι έχουμε δρομολογήσει έναν ισχυρό μηχανισμό αντιμετώπισης των φυσικών καταστροφών. Δεν είχαμε κάτι. Πριν δημιουργηθεί το Υπουργείο δεν είχαμε κάτι. Όμως από εκεί και πέρα, από το 22, αφού προσπαθήσαμε σε δύο άξονες να ενισχύσουμε αυτό το μηχανισμό, πρώτα απ' όλα με ανθρώπινο δυναμικό. Να σας πω ότι τότε το πυροσβεστικό σώμα είχε 13.000 άτομα. Αυτή τη στιγμή έχει πάνω από 16.000 άτομα, σύν τους εποχικούς οι οποίοι φτάνουν στους 18.500 άτομα. Και βέβαια τώρα που μιλάμε, τρέχει ένας διαχωρισμός για πρόσληψη 600 επιπλέον. Αυξήσαμε, διπλασιάσαμε τον αριθμό των εισερχομένων στις παραγωγικές σχολές. 40 άτομα. Κάθε χρόνο μπαίνουν στο σώμα 1.100 άτομα περίπου. Άρα λοιπόν ενισχύουμε. Προσπαθούμε να ενισχύσουμε και όλο το μηχανισμό μέσω του ΕΓΙΣ. Έχουν παραλυφθεί αυτοκίνητα, παραλαμβάνονται πλωτά, παραλαμβάνονται σε λίγο για το ΕΚΑΒ, εναέρια μέσα, επίγεια μέσα, εξυγχρονισμός των συστημάτων διοίκησης και ελέγχου των επιχειρήσεων, του ENGAGE, του 112. Άρα λοιπόν, ναι, φτιάχνουμε έναν μηχανισμό. Εγώ εκείνο που πιστεύω είναι ότι πρέπει να προχωρήσουμε όπως έχουμε ξεκινήσει σε μια παράλληλη ανάπτυξη και των δύο τομέων. Και το κομμάτι του κατασταλτικού, της καταστολής, αλλά και το κομμάτι της πρόληψης. Και έτσι θα συνεχίσουμε.
1: Να μην αδικήσω και τον κύριο Κεφαλογιάννη, ο οποίος διατέλεσε υπουργός ενός συνεργασίας που είχατε, γιατί αναφέρθηκε στον κύριο Κικίλια, να μην υπάρχουν παρεξηγήσεις. Και κλείνω με το εξής. Ο κύριος Κωνσταντίνος Μανουσάκης, κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι, μου έστειλε, ρώτησε την τεχνητή νοημοσύνη, γιατί ακυρώθηκε, ποια είναι η ποιότητα, το σκεπτικό της αποφάσεως του ελεγκτικού συνεδρίου για τα αεροσκάφη, και βρήκε το ελεγκτικό συνέδριο ότι η εταιρεία με την οποία θα συμβαλόταν το ελληνικό κράτος είχε εμπλοκή δικαστική στην Ισπανία, ως εκ τούτου δεν προτιμήθηκε.
7: Μάλιστα.
1: Ορίστε, παρακαλώ, απαντήστε.
7: Αυτή την πληροφορία έχω και εγώ, ναι, ότι πράγματι κάποιο στέλεχος της εταιρείας είχε δικαστική εμπλοκή, το οποίο απεπέμφθη από την εταιρεία. Από εκεί και πέρα, ακριβώς το σκεπτικό
1: Μάλιστα. Τώρα, όσες και όσοι ενδιαφέρεστε, κυρίες και κύριοι, πληκτρολογείτε στην τεχνητή νοημοσύνη, ποιο είναι το σκεπτικό της αποφάσεως του Συμβουλίου της Επικρατείας για αυτά τα air tractor, στα οποία αναφέρθηκε ο κύριος Τουρνάς μέσα σε όλα τα πολλά. Οπότε και εσείς μαζί συμβάλλετε με τον εαυτό σας την καλύτερη ενημέρωσή σας. Εγώ έπρεπε να διεκπαιρεώσω μια συζήτηση μιας ώρας με τον κύριο Υπουργό. Νομίζω ότι καλύψαμε όσο μπορούσαμε σε λεπτομέρειες το θέμα. Έχουμε αφήσει ένα άλλο σκέλος, κύριε Υπουργέ, που δεν το συζητήσαμε. Είναι την σπουδαία δουλειά που κάνει το σώμα, το πυροσβεστικό, σε ό,τι αφορά στην διερεύνηση των πυρκαγιών, την εγκληματική υπηρεσία την οποία έχετε προσθέσει. Και για αυτό το λόγο θα μπορούσα να σας κρατήσω για λίγο μετά τις 9, σας παρακαλώ να κλείσουμε και με αυτό το σκέλος που έχει μείνει. Δεν το συζητήσαμε. Ευχαριστώ. Διάλειμμα εδώ, δελτίο ειδήσεων και ερχόμαστε. Καλημέρα σας.
8: Η ώρα είναι 2.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 2 με την Αθήνα Μαράκη. Πρόστιμα άνω των 390.000 ευρώ επιβλήθηκαν σε επιχειρήσεις σε Ρόδο, Καβάλα, Σκιάθο και Κέρκυρα μετά από ελέγχους για την προστασία του Αιγαίου και της παραλίας από αυθαίρετες καταλήψεις και παραβάσεις, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών. Στη Ρόδο σφραγίστηκαν 5 καντίνες στην παραλία Τσαμπίκα και επιβλήθηκε πρόστιμο 174.000 ευρώ. Στην παραλία Άντωνη Κουίν, στο Φαλιράκι, σφραγίστηκε επιχείρηση και επιβλήθηκε πρόστιμο 37.000 ευρώ. Στην Καβάλα εντοπίστηκε επιχείρηση χωρίς μισθωτήριο συμβόλαιο, στην οποία επιβλήθηκε πρόστιμο άνω των 28.000 ευρώ. Πρόστιμα συνολικού ύψους 44.000 ευρώ επιβλήθηκαν σε 4 επιχειρήσεις στη Σκιάθο. Στην Κέρκυρα, σε 8 επιχειρήσεις, επιβλήθηκαν πρόστιμα άνω των 100.000 ευρώ. Πόσο άνω των 16 δισεκατομμυρίων δολαρίων θα δώσει η μητρική εταιρεία του Facebook και του Instagram, η οποία κατέληξε εχθές σε φιλικό διακανονισμό με δεκάδες Αμερικανικές πολιτείες για να βάλει τέλος στη δίκη, στην οποία οδηγήθηκε με την κατηγορία του εθισμού ανηλίκων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Μεταξύ άλλων, η συμφωνία προβλέπει την εγκατάσταση προεπιλεγμένης νυχτερινής λειτουργίας που θα μπλοκάρει την πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της ΜΕΤΑ από τα μεσάνυχτα μέχρι τις 6 το πρωί. Ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για Θέματα Τεχνολογίας, Τόμας Ρενιέ, δήλωσε ότι η Επιτροπή δεν θα σχολιάσει τον διακανονισμό στον οποίο κατέληξε η εταιρεία με σχεδόν όλες τις Αμερικανικές πολιτείες. Ωστόσο, ανέφερε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή βρίσκεται σε συνεχή διάλογο με τη ΜΕΤΑ, η οποία συνεχίζει να έχει δυνατότητα να προτείνει δεσμεύσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τραγωδία χθες το μεσημέρι στο χωριό Διαλαμπή στη Ροδόπη, όπου ένας 53χρονος τραυμάτισε θανάσιμα με μαχαίρι τη 44χρονη σύζυγό του και στη συνέχεια προσπάθησε να βάλει τέλος στη ζωή του. Ο δράστης φαίνεται να είχε απασχολήσει ξανά τις αρχές πριν από 4 χρόνια, όταν η σύζυγός του τον είχε καταγγείλει στο Ηράκλειο Κρήτης για ενδοοικογενειακή απειλή. Το ζευγάρι αλβανικής καταγωγής έχει 3 παιδιά, το ένα ανήλικο. Συνολικές ποινές φυλάκισης 25 και 26 μηνών, καθώς και χρηματικό πρόστιμο 3.000 ευρώ στον καθένα, επέβαλε το αυτόφορο με νεμελές πλημελιωδικής ορών στους 23 κατηγορούμενους για τα επεισόδια που σημειώθηκαν το βράδυ του περασμένου Σαββάτου στη φυλασσόμενη κλειστή δομή προσωρινής διαμονής σε τούντον άσυλο στη θέση κλειδί του Δήμου Συντικής. Οι ποινές δεν ανεστάλησαν ούτε μετατράπηκαν, ενώ αποφασίστηκε η έφεση να μην έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα. Ως εκ τούτου, οι καταδικαστέντες οδηγούνται σε σωφρονιστικά καταστήματα για την έκθεση των ποινών τους. Οι 23 κατηγορούμενοι, υπήκοοι Μπαγκλαντές και Αιγύπτου, κρίθηκαν ένοχοι για απόδραση, απόπειρα απόδρασης, τάση κρατουμένων και διακεκριμένες φθορές. Δημοσιεύθηκε η κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Εσωτερικών και Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, με την οποία οριοθετούνται οι περιοχές που επλήγησαν από τις πυρκαγιές του Ιουλίου και του Αυγούστου 2026 και ενεργοποιείται το πλαίσιο της στεγαστικής συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών, καθώς και της επιδότησης προσωρινής στέγασης των πληγέντων. Η συνολική δημοσιονομική δαπάνη που προβλέπεται από την απόφαση ανέρχεται σε περίπου 9,79 εκατομμύρια ευρώ, εκ των οποίων περίπου 9,54 εκατομμύρια ευρώ αφορούν τη δωρεά κρατική αγωγή και τις δαπάνες αυτοψιών και περίπου 246.000 ευρώ την επιδότηση προσωρινής στέγασης. Σε εξέλιξη βρίσκεται πυρκαγιά που ξέσπασε σε δασική έκταση στην περιοχή Πρώτης Σερών για το έργο της κατάσβεσης. Έχουν κινητοποιηθεί 30 πυροσβέστες, 4 ομάδες πεζοπόρων και 3 οχήματα, ενώ συνδράμουν μηχανήματα έργου και υδροφόρες του Δήμου Αμφίπολης. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Εύβοια, Κρήτη, Κυκλάδες, Χίο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία, Λέρο, Κάλυμνο, Κό και Κάρπαθο. Στη σύλληψη 42χρονης υπηκόου Τουρκίας σε περιοχή της Θεσσαλονίκης προχώρησαν χθες αστυνομικοί, καθώς σε βάρος της εκκρεμούσε Ερυθρά Αγγελία Διεθνών Αναζητήσεων της Ιντερπόλ Τουρκίας. Η Ερυθρά Αγγελία φορούσε τα αδικήματα της παραγωγής και του εμπορίου ναρκωτικών ουσιών. Η συλληφθής οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική αρχή. Την πρόκριση στη League Face του Champions League πανηγυρίζει η ΑΕΚ που επικράτησε με 4-0 της Λεύσκης Σόφιας. Στην Αθήνα για λογαριασμό του Παναθηναϊκού βρίσκεται ο Ήμρα Λούζα, ο διεθνής Μαροκινός ποδοσφαιριστής. Θα περάσει από ιατρικές εξετάσεις σήμερα και θα υπογράψει τριετές συμβόλαιο με τους πράσινους. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά αίθριος προβλέπεται για σήμερα ο καιρός στην Αττική. Άνεμοι θα πνέουν βορειοανατολική 3 με 5 και πρόσκαιρα στα ανατολικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 38 βαθμούς Κελσίου. Γενικά αίθριος καιρός αναμένεται στις περισσότερες περιοχές της χώρας, με εμπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη και με πιθανότητα στα υπόλοιπα υπηρετικά ορεινά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και τοπικά στα πελάγια 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στα υπηρετικά τους 36 με 38, τοπικά στα νότια τους 39 βαθμούς και στην νησιωτική χώρα τους 34 με 36 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 2.30.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Καλώς ορίσατε στη σημερινή μας ραδιοφωνική συνάντηση. Εύχομαι τα καλύτερα προς όλες και όλους, υγεία πάνω απ' όλα και με την ευχή να ανταπεξέλθουμε και σήμερα στην καθημερινότητά μας. Όσες και όσοι ανοίξατε τώρα το ραδιοφωνό σας και μπαίνετε στην παρέα μας, να σας πω ότι ο άνθρωπος που θα ακούσετε είναι ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς, τον οποίον είμαστε σε διάλογο από τις 8 και κάτι την προηγούμενη ώρα. Άρα όσες και όσοι ενδιαφέρεστε να ακούσετε για το θέμα των θερινών πυρκαγιών, έχετε στη διάθεσή σας άφθονο υλικό, έχουμε καλύψει όλες τις παραμέτρους, απομένει μία, γι' αυτό και κράτησα τον υπουργό, τον κύριο Τουρνά, για να μπούμε και σε αυτό το σκέλος της διερευνήσεως δηλαδή των πυρκαγιών, γιατί έχουμε τα τελευταία χρόνια έχουμε προοδεύσει και εκεί, αφού έχουμε διανύσει μια τριακονταετία και πλέον, όπου τις φωτιές συνήθως, όπως λέγαμε, αυθερέτως μας τις έβαζαν οι τουρκικές μυστικές υπηρεσίες. Φαίνεται ότι είχαν μεγάλη διείσδυση στο δίκτυο ηλεκτροδότησης οι τουρκικές μυστικές υπηρεσίες. Εν πάση τόσο, αφού περάσαμε μια φάση αερολογιών και ανοησίας, με την οποία μεγαλώσαμε ανοησία και αυτή η ανοησία εξέθρεψε μυαλά και μυαλά, φτάνουμε επιτέλους πια σε μια χρονική στιγμή όπου τουλάχιστον έχουμε ένα συγκροτημένο τμήμα διερεύνησης του εγκλήματος της πυρκαγιάς και της ποινής που επιβάλλεται, γιατί δεν ήταν μόνο ότι λέγαμε μην πω τι πρωινιάτικα στο ραδιόφωνο τι λέγαμε ως προς την αιτία των πυρκαγιών, μετά είχαμε και τη γνωστή ατιμωρησία. Μετά την τραγωδία, την καταστροφή στο Μάτι, μπήκε η πολιτεία μας σε μια αντίληψη ότι πρέπει να τιμωρείται πρώτα απ' όλα η ανθρώπινη βλακεία, η οποία είναι ανίκητη, αλλά κάποια στιγμή πρέπει να τιμωρείται, διότι είπαμε στην Ελλάδα ζούμε σε έναν τόπο που η ατομική ευθύνη είναι ένα πράγμα ανύπαρκτο, μόνο ευθύνη έχει το κράτος, ας πούμε. Η ατομική ευθύνη περνάει στον τούχο, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτή η αντίληψη πια έχει αλλάξει, τουλάχιστον στη διοίκηση, και φαντάζομαι ότι με τα χρόνια θα αλλάξει και μέσα στην κοινωνία. Άρα στο skyradio.gr μπορείτε αμέσως μετά να ακούσετε την συζήτησή μας του πρώτου σκέλους με τον κύριο Τουρνά. Τώρα, κύριε Υπουργέ, καλημέρα σας και ευχαριστώ πολύ για την παραμονή σας.
3: Πολύ
2: θα
3: καλύτερο.
2: Δούμε και αυτό το σκέλος για να υπάρχει έτσι μια ολοκληρωμένη παρουσία σας στο ραδιόφωνο του Sky. Λοιπόν, ο κύριος Ευάγγελος Τουρνάς, Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, και όπως λέει ο κύριος Σοφιανός, μεγάλο πράγμα να γνωρίζει ο Υπουργός το αντικείμενό του. Μπράβο. Αυτό, ναι, σε κάποιους τομείς πρέπει να έχουμε ανθρώπους οι οποίοι γνωρίζουν το αντικείμενο. Ο κύριος Τουρνάς δεν μπορεί να του πεις διάφορα παραμύθια, ό,τι φαντάζεται ο καθένας και ό,τι φαντάζεται κυρίως οι πολιτικοί μας που αερολογούν. Πολλές φορές και συμπολιτεύσεως αερολογούν, όχι μόνο της αντιπολίτευσης που είναι κατά επάγγελμα αερολόγοι, να του λες του διάφορα του υπουργού, γιατί ο υπουργός γνωρίζει το αντικείμενο για το οποίο είναι εκεί επιφορτισμένος να εργαστεί. Λοιπόν, κύριε Υπουργέ, έχει αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια αυτή η υπηρεσία στο σώμα, στο πυροσβεστικό διερεύνησης. Για τις φετινές πυρκαγιές και ειδικότερα για τον Κιθερώνα θεωρήθηκαν υπεύθυνες οι ανεμογεννήτριες. Ένα. Υπάρχει τέτοιο δεδομένο, τέτοιο στοιχείο?
3: Όχι, δεν ήταν ανεμογεννήτριες. Ήταν το δίκτυο μεταφοράς του ρεύματος από εκεί προς τον ΔΔΕ. Δηλαδή έχουμε τις ανεμογεννήτριες οι οποίες παράγουν πράσινη ενέργεια.
2: Μάλιστα.
3: Είναι, θα έλεγα, μαζεύουν φτηνή ενέργεια, έχουν πρότυπα κατασκευών. Από εκεί πέρα υπάρχει και το δίκτυο μεταφοράς της παραγόμενης ενέργειας που θα το ρίξουμε σε μερικά χιλιόμετρα στο δίκτυο του ΔΔΕ.
2: Σκοπίμως έθεσα το ερώτημα, έτσι, για να πάρω την απάντηση την οποία φανταζόμουν θα πάρω, κύριε Υπουργέ, για να πω σε επίπεδο κρίσης και σχολείου, ότι μην κατηγορούμε το μέσο με το οποίο παράγεται η ενέργεια, γιατί κάποιοι δεν θέλουν την ανεμογεννήτρια, αλλά να δούμε πού είναι το πρόβλημα. Και το πρόβλημα είναι εκεί που το τοποθετήσατε, στη μεταφορά του ρεύματος, στο καλώδιο που περνάει μέσα από τα δέντρα.
3: Να σας πω ότι θα σας πω εξ όσων γνωρίζω ότι φέτος είχαμε το φτηνότερο ρεύμα χάρη στις ανανεώσιμες πηγές. Είχαμε αρκετό αέρα, οπότε παράχθηκε αρκετό ρεύμα, το οποίο εμένα με δυσαρέστησε, γιατί μας δημιούργησε σοβαρά προβλήματα ο άνεμος. Από την άλλη μεριά, βοήθησε στην παραγωγή ενέργειας. Δεν φταίνε ανεμογεννήτριες. Θα έλεγα μάλιστα, με το θάρρος της νόμης, να πω ότι οι δρόμοι των ανεμογεννητριών σε αρκετές περιπτώσεις μας έχουν βοηθήσει. Μπορούμε και αναπτύσσουμε συστήματα και μπορούμε και φτάνουμε τη φωτιά μέσα από αυτούς τους δρόμους. Οι οποίες ανεμογεννήτριες, όπως είπαμε, βοηθούν και στην παραγωγή της ενέργειας. Πρέπει να προσέξουμε από εκεί και πέρα τα δίκτυα μεταφοράς της ενέργειας, τα ιδιωτικά δίκτυα, τα οποία θα πρέπει να έχουν πιο αυστηρούς κανόνες αδειοδοτήσεων και καθαρισμένα, και πέρα τα δίκτυα μεταφοράς της ενέργειας, τα ιδιωτικά δίκτυα, τα οποία θα πρέπει να έχουν πιο αυστηρούς κανόνες αδειοδοτήσεων και καθαρισμένα, και τα συστήματα και τα μέσα τα οποία χρησιμοποιούν να είναι τα κατάλληλα, έτσι ώστε να μην μας δίνουν

0: να σας πω ότι ο Αδμία δεν μας δίνει μεγάλο αριθμό. Δεν μας δίνει, θα έλεγα, φωτιές το υπερυψηλή τάση. Ελάχιστες έχουν καταγραφεί. Μας δίνει ο ΔΕΔΙΕ. Αναλογικά θα έλεγα ότι είναι χαμηλότερα, γιατί ενοχοποιείται και ο ΔΕΔΙΕ. Αλλά θεωρώ ότι είναι άδικο. Ναι, μας δίνει φωτιές όπως και σε όλο τον κόσμο, όπου υπάρχουν υπέργεια δίκτυα. Και γίνεται μια προσπάθεια. Είμαστε σε συνεργασία με τον ΔΕΔΙΕ. Και οφείλω να το πω αυτό. Και ο ΔΕΔΙΕ έχει υπογειοποιήσει ήδη ένα σημαντικό αριθμό, ποσοστό δικτύου, 15% σχεδόν έχει φτάσει. Τρέχει με πολύ γρήγορους ρυθμούς στην υπογειοποίηση. Προχωράει στα συνεστραμμένα καλώδια. Αλλάζει τους μονοτήρες. Επιθεωρεί το δίκτυό του. Χρειάζεται περισσότερη δουλειά, γιατί ναι, έχουμε και από εκεί πέρα, πραγματικά έχουμε αρκετές ενάρξεις, όπως συμβαίνει και σε όλο τον κόσμο όπου υπάρχουν υπέργεια δίκτυα. Από εκεί πέρα, να πούμε ότι, γιατί βλέπω ότι στοχοποιούμε κάθε φορά κάποιους συγκεκριμένους που θεωρούμε ότι είναι πιο εύκολο. Αλλά να σας πω ότι έχουμε ένα μεγάλο αριθμό ενάρξεων από εργασίες σε αγροτικές εργασίες, από κτηνοτροφικές εργασίες. Έχουμε ένα μεγάλο αριθμό ενάρξεων από δραστηριότητες έξω, από αυτοκίνητα. Εχθές είχαμε ένα αυτοκίνητο, πολλά αυτοκίνητα έχουν πάρει φωτιά. Εχθές είχαμε ένα αυτοκίνητο στην Χρυσούπολη της Καβάλας που πήρε φωτιά. Και η φωτιά επεκτάθηκε στο δάσος δίπλα. Και είχαμε αρκετές τέτοιες φωτιές φέτος. Άρα λοιπόν είναι πολλοί οι παράγοντες και οι αιτίες που μας δίνουν φωτιά.
1: Το σκέλος της. Παραβατικότητας πόσο εμπλέκεται στην.
0: Εδώ λοιπόν να σας πω ότι πραγματικά έχουμε μια
1: εκδήλωση πυρκαγιών.
0: Γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο έχουμε φτιάξει αυτή την Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού. Είναι εξαιρετική, με εξαιρετικά στελέχη, επιστημονικά καταρτισμένα. Το ενισχύουμε ακόμα περισσότερο με ανθρώπινο δυναμικό. Θα βγάλουν και άλλους, θα εκπαιδεύσουν και άλλους. Έχουμε τα 37 ΚΑΕΤΑ, δηλαδή τα ανεξάρτητα ανακριτικά που έχουμε σε όλη τη χώρα, τα οποία κάνουν εξαιρετική δουλειά. Μέχρι στιγμής να σας πω ότι έχουμε επιβάλει 738 διοικητικά πρόστιμα από παραβάτες. Έχουμε 313 σύλληψεις με τη διαδικασία του αυτοφόρου. Και χθες κάναμε σύλληψη. Αυτό που σας είπα, το αυτοκίνητο πήρε φωτιά και έβαλε δίπλα στο δάσο.
1: Πόσα ευρώ είναι το πρόστιμο?
0: Κυμαίνονται ανάλογα με το δίκτυο κινδύνου, μπορεί να φτάσει και τα 8 και τα 10 χιλιάρικα όσον αφορά το διοικητικό πρόστιμο.
1: Το διοικητικό. Γιατί αυτό υπάρχει και το ποινικό σκέλος.
0: Αυτοί οι 313 πήγανε αυτόφορη διαδικασία. Κάποιοι από αυτούς είναι στη φυλακή και περιμένουν να δικαστούν. Κάποιοι αφέθηκαν με περιοριστικούς όρους και θα δικαστούν με πολύ πολύ αυστηρά και.
1: Δεν υπάκουσαν στον κανόνα αυτοί οι άνθρωποι. Δεν υπάκουσαν στο μήνυμα της αυτοπροστασίας. Σωστό, ότι πρέπει να είμαστε όλοι υπεύθυνοι για να μην προκαλέσουμε πυρκαγιά.
0: Προκάλεσαν φωτιά, ναι. Είτε από αμέλεια είτε από πρόθεση. Να σας πω ότι έχουμε το 89% είναι αμέλεια, αλλά το 11% είναι πρόθεση. Έχουμε συλλάβει και ανθρώπους οι οποίοι πήγαν με αυτό το σκοπό να βάλουν φωτιά και να κάνουν ζημιά. Έχουν συλληφθεί, κάποιοι από αυτούς παραμένουν στις φυλακές μέχρι να δικαστούν και από εκεί και πέρα ακολουθεί τη διαδικασία. Βεβαίως, είμαστε αυστηροί.
1: Δηλαδή, ποια καταγράφει ίσως τη διαδικασία, με συγχωρείτε, ολοκληρώστε την πρόταση.
0: Ναι, έλεγα ακριβώς με αυτή τη διαδικασία προσπαθούμε να γίνουμε αποτρεπτικοί σε αυτόν ο οποίος από πρόθεση ή υπό αμέλεια θα βάλει φωτιά. Να του πούμε δηλαδή ότι θα σε βρούμε, θα σε οδηγήσουμε στη δικαιοσύνη. Άρα λοιπόν είναι ένας τρόπος αποτροπής. Και από την άλλη μεριά, βέβαια, προσπαθούμε να πείσουμε τον κάθε πολίτη ότι πρέπει να προσέχει. Η φωτιά είναι καταστροφή. Στις μέρες μας είναι καταστροφή, ιδιαίτερα από κάτω από κάποιες συνθήκες, η φωτιά μπορεί να προκαλέσει την καταστροφή του περιβάλλοντος, του σπιτιού του ίδιου, να απειλήσει την ανθρώπινη ζωή. Άρα λοιπόν όλοι οφείλουμε να δείξουμε περισσότερη προσοχή. Δουλειές που γινόταν στο παρελθόν και δεν υπήρχε πρόβλημα, σήμερα φαίνεται ότι πολύ γρήγορα μια φωτιά μπορεί να εξελιχθεί πραγματικά σε μεγάλη καταστροφή.
1: Άρα, αν πάμε έτσι με αυτό το ρυθμό και με αυτή την εργασία, μακάρι να μην έχουμε πυρκαγιές, αλλά λέω αν πάμε με αυτή την αντίληψη και δεν ανατραπεί μελλοντικώς, θα καταλάβει κάποια στιγμή η κοινωνία ότι αυτό, είτε η ηλικιότητα είτε η πρόθεση τιμωρούνται.
0: Ναι, ναι,
1: δεν παραγράφονται, δεν ξεχνούνται.
0: Πράγματι είναι πολύ αυστηρό το πλαίσιο και πρέπει να προχωρήσουμε σε αυτή την κατεύθυνση και όσον αφορά δηλαδή, αλλά και όσον αφορά την εκπαίδευση του κόσμου, όσον αφορά την εκπαίδευση του τρόπου διαχείρισης της φωτιάς, αλλά και του τρόπου αντιμετώπισης των φυσικών καταστροφών και της πλημμύρας και της φωτιάς και του σεισμού.
1: Και μέχρι να φτάσουμε στο ιδανικό σημείο, στο να ξέρει, να ορίζει η πολιτεία μας πώς θα κτίζουμε, πού θα κτίζουμε, πώς θα κτίζουμε, τι θα κτίζουμε.
0: Ναι, χρειάζεται.
1: Φαντάζομαι ότι να το ξέρει και να μην είναι πρωτοβουλία των πολιτών. Φαντάζομαι.

0: κάποια στιγμή. Παντού, αυτό δεν είναι δικό σας θέμα.
1: Παντού χρειάζονται κανόνες.
0: Παντού χρειάζονται κανόνες. Χάρηκα πολύ, κύριε Τουρνά, για την συζήτησή μας και για την γνωριμία μας.
1: Και εγώ σας
0: ευχαριστώ. Έσαστε καλά. Καλή δύναμη σας εύχομαι. Και σε εσάς και σε όλα τα στελέχη.
1: Αν μου επιτρέπετε να πω ότι οι επόμενες ημέρες είναι δύσκολες. Και είναι δύσκολες γιατί αυτή τη στιγμή τα πάντα είναι δυναμίτης. Έχουν ξεραθεί τα πάντα. Έχουμε παρατεταμένα υψηλές θερμοκρασίες. Μπορεί να μην έχουμε καύσονες, αλλά έχουμε υψηλές θερμοκρασίες οι οποίες λειτουργούν αθρηστικά. Και παράλληλα βλέπουμε τις επόμενες ημέρες ότι ανεβαίνει ο άνεμος. Και ο βορειοανατολικός άνεμος στο Αιγαίο που θα ενισχυθεί, αλλά και ο βορειοδυτικός από το Ιόνιο. Άρα λοιπόν αυξάνει ο δείκτης επικινδυνότητας και κάνω πραγματικά μια έκκληση προς όλους να δείξουν ιδιαίτερη προσοχή. Να αποφύγουν εργασίες οι οποίες μπορεί να προκαλέσουν φωτιά. Είναι καταστροφικό.
0: Και θέλω και τη διάσταση που μου δίνει ο κύριος Ευάγγελος Καζολιάς, είναι εκ των συντελεστών αναδείξεως του αρχαιολογικού χώρου της Επιδαύρου. Είναι ένας τέλεχος του Υπουργείου Πολιτισμού με την εργασία του. Λοιπόν, σημαντικό μέτρο μου γράφει είναι το σύστημα έγκαιρου εντοπισμού φωτιάς που καλύπτει τους σημαντικότερους αρχαιολογικούς χώρους 22. Της χώρας, όπως είναι η Επίδαυρος.
1: 22 τέτοια συστήματα εγκαθίσταται. Μέχρι το φθινόπωρο θα έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία και θα έχουμε πυρανύχνευση για 22 αρχαιολογικούς χώρους. Θα έχουμε αυτή την προστασία.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ κύριε Τουρνά και όπως μου γράφει και ένας λογαριασμός στην πλατφόρμα X, ότι ο λογαριασμός έχει τον τίτλο «Κουκουέ τοπική Οξφόρδης». Καλημέρα, όαση σοβαρότητας ο κύριος Τουρνάς. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Τουρνά, καλημέρα σας. Καλή δουλειά σας εύχομαι. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, μετά το πέρας της συνεντεύξεως με τον κύριο Τουρνά, κυρίες και κύριοι, προχωρούμε, εμείς συνεχίζουμε. Δύο απώλειες θες στην Ελλάδα και στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, η δεύτερη απώλεια με παγκόσμια εμβέλεια. Αρχίζω όμως από τον νεαρό Κόκοτα, πολύ άδικο αυτό που συνέβη, δυστυχώς. Να εκφράσω τα ειλικρινή μου συλληπιτήρια.

Γράφει η κυρία Έλσα Ροκά. Με ενδιαφέρον άκουσα τον κύριο Τουρνά, μίλησε για σπίτια που ήταν κτισμένα χωρίς δυνατότητες πρόσβασης. Υπάρχουν χιλιάδες ακόμη τέτοια σπίτια. Θα κάνει κάτι το κράτος? Γιατί θα πρέπει να πληρώνουν οι άνθρωποι που δεν φταίνε? Ας τα πληρώσουν οι υπαίτιοι. Την απάντησή μου την πήρα όμως, μου λέει στη συνέχεια. Παντού χρειάζονται κανόνες. Σας ευχαριστώ πολύ για ένα ακόμη πρωινό και εγώ, κυρία Ρόκα. Καλημέρα σας. Εγώ να σας πω την αλήθεια, χάρηκα σήμερα γιατί μίλησα με έναν τεχνοκράτη, επειδή κατηγορούνται οι τεχνοκράτες, κακώς κατηγορούνται από τους αερολόγους της πολιτικής, τους αεριτζίτες που γυρίζουν τα καφενεία και λένε παρλαπίπες για να περνάει η ώρα και το εύπιστο κοινό να τσιμπάει. Λοιπόν, χρειάζονται οι τεχνοκράτες, όπως είναι τώρα εδώ η περίπτωση του κυρίου Τουρνά. Ο κύριος Τουρνάς είναι ένας άνθρωπος ο οποίος ξέρει το αντικείμενό του. Ξέρει τα αεροπλάνα, ξέρει την εκείνο, ξέρει το άλλο. Λοιπόν, σε σχέση με άλλους, επαναλαμβάνω, είναι ένας άνθρωπος που είναι τοποθετημένος σωστά σε μια θέση που χρειάζεται έναν τέτοιον, με αυτά τα προσόντα εννοώ. Δεύτερη απώλεια παγκόσμια για όλους όσοι της ηλικίας μας, παιδιά, μεγαλώσαμε με αυτήν την καλλιτέχνηδα, η οποία είναι αυτό που λέμε η ψυχή και η καρδιά της, πώς θα το πω τώρα, αν το πω κανονικής Αμερικής θα παρεξηγηθώ, της βαριάς, της αμερικανικής ψυχής, να το πω έτσι, να μην έχουμε παρεξηγήσεις.

Λοιπόν, για τη συνέχεια έχουμε άφθονο υλικό, κυρίες και κύριοι. Νίκος Φιλιππίδης, Δημήτρης Βασιλιάδης interview. Και τώρα να δούμε αν θα προλάβω να συζητήσω το θέμα των νομικών προσώπων, αυτά τα ιδιωτικά που λέμε τα μη κρατικά πανεπιστήμια, με τον κύριο Τάσο Αβραντίνη. Θα προσπαθήσω, εν πάση περιπτώσει. Έχω την αίσθηση ότι χρειαζόταν αυτό το συνολικό σήμερα με τον κύριο Τουρνά για να καλύψουμε όλο το εύρος. Έχετε υλικό, από εκεί μετά τα δεδομένα τα πήρατε. Σχολιάστε τα εσείς μόνοι σας. Εγώ θέλω τα δεδομένα να είναι για όλους μας κοινά. Έτσι, γιατί άκουγα και το σχολίαζα στο μέσον της συνεντεύξεως με τον κύριο Τουρνά, πώς θα το πω, κριτικές που έγιναν, διατυπώθηκαν για τα εναέρια μέσα κτλ. Το κουβεντιάσαμε πάνω από μισή ώρα. Θα έρθει σε λίγες μέρες, φαντάζομαι θα καταφέρω την Παρασκευή να επαναλάβω τη συνάντησή μου με τον κύριο Καραϊσιφίδη, για να μιλήσουμε για το σκέλος των εμπλοκών και των δυστυχημάτων στα αύριο, νομίζω. Μπράβο, ωραία, αύριο θα είναι μαζί μας ο κύριος Καραϊωσιφίδης στα ιδιωτικά ελικόπτερα, οπότε θα ακούσουμε την κριτική του επί των δεδομένων που έδωσε ο κύριος Τουρνάς για τα μέσα αεροπυρόσβεσης τα οποία δεν θέτουμε. Τα λέω όλα αυτά γιατί βγήκε ο κύριος Τσίπρας και μας έλεγε γιατί κάναμε κοινό και γιατί παίρνουμε τα Ραφάλ και δεν παίρνουμε Καλαντέρ. Παίρνουμε τα πάντα, δόξα τω Θεώ, να του πει κάποιος του κυρίου Τσίπρα, αλλά εγώ ήθελα να του δώσω υλικό του κύριου Τσίπρα σήμερα, να ακούσουν οι συνεργάτες του. Κυρίες και κύριοι που συνεργάζεστε με τον κύριο Τσίπρα, παρακαλώ απομαγνητοφωνήστε, αποδελτιώστε τη συνέντευξη του κύριου Τουρνά και δώστε στον πρόεδρο να ξέρει τι λέει όταν λέει, για να μην φαίνεται ότι λέει ότι είναι ο ίδιος ο παλιός Τσίπρας και μας βάζει σε μια θέση να του πούμε μα δεν άλλαξε καθόλου, ο άνθρωπος δεν κέρδισε σπιθαμή σοβαρότητας. Τα λέω όλα αυτά για να βοηθήσω, όπως καταλαβαίνετε. Διάλειμμα και έρχομαι.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Πρόστιμα άνω των 390.000 ευρώ επιβλήθηκαν σε επιχειρήσεις σε Ρόδο, Καβάλα, Σκιάθο και Κέρκυρα μετά από ελέγχους για την προστασία του Αιγαλού και της παραλίας από αυθαίρετες καταλήψεις και παραβάσεις, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών. Πόσο άνω των 16 δισεκατομμυρίων δολαρίων θα δώσει η μητρική εταιρεία του Facebook και του Instagram, η οποία κατέληξε χθες σε φιλικό διακανονισμό με δεκάδες Αμερικανικές πολιτείες για να βάλει τέλος στη δίκη, στην οποία οδηγήθηκε με την κατηγορία του εθισμού ανηλίκων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Μεταξύ άλλων, η συμφωνία προβλέπει την εγκατάσταση προεπιλεγμένης νυχτερινής λειτουργίας, που θα μπλοκάρει την πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της ΜΕΤΑ από τα μεσάνυχτα μέχρι τις 6 το πρωί. Τραγωδία χθες το μεσημέρι στο χωριό Διαλαμπή στη Ροδόπιο, που ένας 53χρονος τραυμάτισε θανάσιμα με μαχαίρι τη 44χρονη σύζυγό του και στη συνέχεια προσπάθησε να βάλει τέλος στη ζωή του. Ο δράστης φαίνεται πως είχε απασχολήσει ξανά τις αρχές πριν από 4 χρόνια, όταν η σύζυγός του τον είχε καταγγείλει στο Ηράκλειο Κρήτης για ενδοοικογενειακή απειλή. Σε εξέλιξη βρίσκεται πυρκαγιά που ξέσπασε σε δασική έκταση στην περιοχή Πρώτης Ερών. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Εύβοια, Κρήτη, Κυκλάδες, Χίο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία, Λέρο, Κάλυμνο, Κο και Κάρπαθο. Στο Νεπάλ και το Θιβέτ, τουλάχιστον 160 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους μέχρι στιγμής, σύμφωνα με τον νεότερο απολογισμό των αρχών, από τις πλημμύρες και τις κατολισθήσεις. Σύμφωνα με τις αρχές, στο Νεπάλ αγνοούνται πάνω από 400 άνθρωποι, εκ των οποίων 341 είναι τουρίστες, ενώ τουλάχιστον 260 άνθρωποι αγνοούνται στο Θιβέτ. Σύμφωνα με τους ειδικούς που εξετάζουν δεδομένα και δορυφορικές εικόνες, η βιβλική πλημμύρα πιθανότατα να προκλήθηκε από κατάρρευση παγετών μετά από σεισμό. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 38 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 36 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Λοιπόν, καλημέρα σας αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι. Τρέχω, ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία μας και όπως πάντα τη σταθερή. Τρέχω λοιπόν απευθείας στον Νίκο Φιλιππίδη, γιατί έχουμε κρεμότητες που έχουμε αφήσει από χθες. Καλημέρα σας αγαπητέ Νίκο.
4: Γεια σου Άρη μου, γεια σου.
3: Λοιπόν, σήμερα ποιο είναι το νέο σου, ας ξεκινήσουμε από εκεί. Τι έχει το μαγαζί σήμερα, τι πουλάει ως προϊόν?
4: Πρώτα απ' όλα ότι συνεχίζεται η επιβάρηση το ρεύμα. Στη Κοδρική σήμερα έχουμε το υψηλότερο επίπεδο που έχουμε να δούμε εδώ και πολλούς μήνες σε μέσα επίπεδα.
3: Πόσο επηρεάζει το σημερινό αυτό το τιμολόγιο?
4: Αν δεν το αποφασίσουν να απορροφήσουν και για αυτό το μήνα, που πλέον η επιβάρυνση είναι μεγάλη, οι εταιρείες, δεν θα έχουμε καμία επίπτωση. Αν δουν τα πράγματα ότι δεν βγαίνουν, προφανώς η κυβέρνηση ετοιμάζει και πλέον έχει λεφτά. Έχει λεφτά, την περίφημη ρήτρα διαφυγής για τις δαπάνες της ενέργειας. Που έχουν επικνώσει επαφές τόσο άλλων των συναρμόδιων υπουργών, δηλαδή του Κυριάκου Χερακάκη και του Σταύρου Παπασταύρου και του Τάκη Θεοδωρικάκου. Και η συζήτηση είναι πλέον τι λεφτά, τι πακέτο, ενδεχομένως να έχουμε ένα ενεργειακό πακέτο σημαντικό, το οποίο μόνο για το 2027 είναι 400 εκατομμύρια και έχουμε άλλα 170 διαθέσιμα αυτή τη στιγμή για το 2026.
3: Ωραία, μείνε σε αυτό γιατί έχω ερώτηση από αυτού. Ο Γιάννης Ρουσάκης λοιπόν μου γράφει ότι το ενεργειακό είναι το μεγάλο βατερλό της κυβέρνησης. Οι επιχειρήσεις και οι πολίτες το γνωρίζουν καλά. Απόδειξη το ρεκόρ κερδών των επιχειρήσεων ενέργειας. Ευχαριστώ. Απάντησε λοιπόν εδώ Νίκο, τι γίνεται σε σχέση δηλαδή με τα.
4: Είναι αλήθεια, έχουν ανέβει. Πρώτα απ' όλα στα διελιστήρια έχουν ανέβει τα περιθώρια διείλυσης, το λέμε συνεχώς, τα περιθώρια διείλυσης είναι τα περιθώρια κέρδους διείλυσης, έτσι για να είμαστε ακριβείς. Πράγμα που σημαίνει ότι ναι, πράγματι η κερδοφορία, άλλωστε χτες ένα από τα δύο μεγάλα διελιστήρια ανακοίνωσαν σημαντική αύξηση κερδοφορίας. Τα διελιστήρια ήδη και οφελώς επιδοτούν με 10 λεπτά από την 1η Αυγούστου την αμόλυβδη και με 5 λεπτά το πετρέλαιο ντίζελ και βρίσκονται σε διαπραγματεύσεις με την κυβέρνηση για να συνεχίσουν να το κάνουν. Αντίστοιχα, προφανώς αυτή την περίοδο η παραγωγή ρεύματος βγάζουν παραπάνω έσοδα που είχε συμβεί και την περίοδο 2022-2024. Νομίζω ότι και αυτό συνυπολογίζεται αυτή τη στιγμή. Αυτοί που χάνουν λεφτά, γιατί μειώνεται η σύνδεση κατανάλωση, είναι οι προμηθευτές ρεύματος, το επόμενο στάδιο. Σε πολλές περιπτώσεις είναι οι ίδιες εταιρείες. Έχουμε καθετοποίηση δηλαδή.
3: Μάλιστα, σε κάποιες άλλες, αυτό είναι οι εταιρείες. Τώρα, τι γίνεται στην τσέπη του καταναλωτή, παρακαλώ.
4: Στην τσέπη του καταναλωτή, πρώτα απ' όλα έχουμε μία επιβάρηση στα καύσιμα που είναι κοντά στο 25% σε σχέση με τα προ πολέμου επίπεδα και μάλιστα μαζί με την επιδότηση. Χωρίς την επιδότηση το ντίζελ θα ήταν πάνω από τα 2,20 συνολικά, γιατί έχει και η κυβέρνηση επιδοτεί με 10 λεπτά το ντίζελ, συν 5 λεπτά των διελιστήριων, 15 λεπτά είναι στο 2,04, θα βλέπαμε το 2,20 σε μέσα επίπεδα. Άρα για την τσέπη έχουμε μία επιβάρυνση, η οποία το πρόβλημα δεν είναι μόνο ότι επιβαρύνει το καύσιμο του αυτοκινήτου μας, το πρόβλημα είναι ότι επιβαρύνεται το μεταφορικό κόστος των προϊόντων που αγοράζουμε, τα οποία φυσιολογικά θα πρέπει να το περάσουν στην κατανάλωση. Και θα το δούμε και το βλέπουμε. Και δεν αφορά μόνο τα προϊόντα τα οποία βλέπουμε, για παράδειγμα, στο σούπερ μάρκετ, σε ένα κατάστημα τροφίμων, σε ένα εμπορικό κατάστημα, και οι υπηρεσίες. Γιατί οι άνθρωποι οι οποίοι δουλεύουν για μας για διάφορα επαγγέλματα χρησιμοποιούν επίσης μεταφορικό μέσο για τη μετακίνησή τους. Άρα εδώ έχουμε και μας ακούν και πολλοί φίλοι ταξιτζίδες, οι οποίοι επίσης βρίσκονται στην ίδια θέση. Αυτοί δυστυχώς σε πολύ μεγάλο βαθμό αναγκάζονται υποχρεωτικά σχεδόν να το απορροφήσουν. Άρα έχουμε ένα θέμα πολύ, πολύ σημαντικό, επιβάρυνση που η οποία περνάει στην κατανάλωση και το πληρώνουμε όλοι, και αντίστοιχα μείωση εισοδήματος σε επαγγέλματα που δεν μπορεί να περάσει στην κατανάλωση για το αυξημένο κόστος των καυσίμων. Στην ενέργεια είναι ακόμα πιο δύσκολα τα πράγματα, γιατί ακόμα και να έρθει ένα καθεστώς επιδότηση στο ρεύμα, είδαμε την εμπειρία της προηγούμενης διετίας μετά το 2022, ότι οι επιχειρήσεις δεν κατάφεραν παρά μόνο οι πολύ μικρές να ενταχθούν και να τύχουν με αποτέλεσμα ελάφρυνση. Με αποτέλεσμα να δούμε να περνάει μεγάλο μέρος εκείνων των αυξήσεων στην κατανάλωση, και αυτό που σήμερα βιώνουμε ως ακρίβεια, που τότε ήταν πληθωρισμός αρκετά υψηλός.
3: Μάλιστα. Ωραία. Τώρα, πάμε να δούμε αυτά τα σημεία για τα οποία συζητήσαμε χθες. Διαφαίνεται από την κυβέρνηση η υποστήριξη εκείνου του κομματιού των πολιτών, οι οποίοι εργάζονται για να ζουν και οι υπόλοιποι καλά. Εργάζονται, παράγουν στο ιδιωτικό τομέα εννοώ, και βοηθούν έτσι ώστε να ζήσει ο κρατικός τομέας και να ζήσουν και οι συνταξιούχοι μαζί, ώστε αυτός ο καλός εργαζόμενος, ο υπάλληλος, το προσωπικό, το οποίο, βρε παιδί μου, φαίνεται ότι βοηθάει την επιχείρηση και ο εργοδότης θέλει να τον ή να την βοηθήσει και να δώσει ένα σημαντικό ποσό αυξήσεως, έτσι ώστε να υποστηριχθεί ο μισθός του, αν είναι οικογενειάρχης να υποστηριχθεί και η προσπάθειά του να αργότερα να γεννήσει και άλλους νέους ανθρώπους και τα λοιπά. Βλέπουμε τώρα, πάω και στο δημογραφικό, όπως το θίγει σήμερα εφημερίδα Καθημερινή, με τη μείωση των παιδιών της σχολικής ηλικίας και τα σχετικά. Αυτό το ποσό λοιπόν που θα δώσει ο εργοδότης, μπορεί να διασφαλίσει, να κάνει κάτι η κυβέρνηση έτσι ώστε να το παίρνει αυτού σε το ποσό και να μην το μοιράζεται ξανά με το κράτος, που έτσι κι αλλιώς με την εργασία του άνθρωπος αυτός βοηθάει την ύπαρξη του κράτους, του κρατικού υπαλλήλου και του συνταξιούχου. Και θα κάνει κάτι ο κύριος Μητσοτάκης ή όχι, τι νομίζεις?
4: Μεγάλη αλλαγή έγινε. Έγινε και ισχύει από 1η-1η-2026. Η μεγάλη αλλαγή, ενώ για πρώτη φορά στο μείγμα των φοροελαφρύνσεων μπήκε αυτή η κατηγορία των συμπολιτών μας που αναφέρει. Δηλαδή η μισθωτή του ιδιωτικού τομέα και ειδικά η μισθωτή με παιδιά, δηλαδή οι οικογένειες. Θα συνεχιστεί, όχι έχω την αίσθηση και μαθαίνω, με την ίδια ένταση. Δεν θα είναι δηλαδή τόσο μεγάλη και απότομη αποκλιμάκωση. Είδανε πολλοί συμπολίτες μας, για παράδειγμα σε μια οικογένεια με δύο εργαζόμενους, με δύο παιδιά, είδε μια ο οποίος έπαιρνε κοντά στα 1.500 ευρώ, είδε περίπου ένα εκατοστάρικο το μήνα αύξηση, γύρω στα 80 με 100 ευρώ από τη μείωση της φορολογίας η οποία υπήρξε από 1η-1η-2026. Θα συνεχιστεί αυτή η τάση, νομίζω ότι το τονίζουν, ειδικά πάντα με έμφαση στις οικογένειες με παιδιά. Όλο αυτό είναι η μείωση αυτού που λέμε του μη μισθολογικού κόστου μαζί με τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών. Μια κατάσταση η οποία δημιουργούσε μια τεράστια στρέβλωση, μια τεράστια υπερβολή, υπερβολικό το βάρος τους, με αποτέλεσμα να μην συμφέρει, να θεωρείται, για παράδειγμα, μια αύξηση, μια επαγγελματική πρόοδος, επί της ουσίας και επιβράβευση της επαγγελματικής πρόοδου, να θεωρείται σχεδόν τιμωρία και για την επιχείρηση και τελικά για τον ίδιο τον εργαζόμενο, γιατί κανείς δεν θέλει να επιβαρύνει υπέρμετρα την επιχείρηση στην οποία εργάζεται, γιατί αυτόματα δημιουργούνται άλλοι συνειρμοί. Άρα θα υπάρξει Απλώς δεν θα είναι τόσο μεγάλη όσο ήταν το 2026. Νομίζω ότι οι εισοδηματικές ομάδες που έχει αποφασίσει η κυβέρνηση να τις ενισχύσει έχουν κλειδώσει σε πολύ μεγάλο βαθμό. Θα είναι εισοδηματικές ομάδες από αυτούς που συνήθως λαμβάνουν και λιγότερο παράγουν. Θα είναι σίγουρα οι συνταξιούχοι. Είναι βέβαιο αυτό. Θα δούμε λέει, το επίδομα των 300 ευρώ που δίνεται πριν από τα Χριστούγεννα. Αυτό το οποίο πλέον έχει μονιμοποιηθεί. Να ανεβαίνει ενδεχομένως στα 400, ίσως και στα επίπεδα της Εθνικής Σύνταξης των 444 ευρώ. Θα δούμε προφανώς συνέχιση των μισθολογικών αυξήσεων στις συντάξεις. Θα δούμε επίσης συνέχιση των αυξήσεων στους δημοσίους υπαλλήλους, ενδεχομένως και με κάποιες εκπλήξεις εκεί. Σίγουρα οι ελεύθεροι επαγγελματίες είναι μέσα.
3: Ωραία. Ας μείνουμε εδώ λίγο. Ας μείνουμε λοιπόν σε αυτήν την κατηγορία των συμπολιτών μας, οι οποίοι, βρε παιδί μου, έτσι μας φαίνουν σε μια δύσκολη θέση, διότι κατανοούμε όλοι τι σημαίνει να ζει κάποιος με 300 ευρώ το μήνα.
4: Ναι.
3: Ειρωνεύομαι προφανώς. Λοιπόν,
4: 302 για να κρύψω.
3: Ναι. Η μόνιμη αποδόση είναι ότι τώρα μάλιστα βλέπω και κάτι φυλάδες της δεξιάς να λένε ότι η κυβέρνηση αθετεί την υπόσχεσή της για τα τεκμήρια, γιατί βγήκε προχθές ο Χατζηδάκης και είπε ότι σε ένα λογικό αυτό θα κρατηθούν τα τεκμήρια. Έτσι, ένα τέτοιο πράγμα δεν είπε, καλά το μεταφέρω.
4: Είπανε ότι δεν θα τα καταργήσουν.
3: Ναι.
4: Αλλά αυτό που καταλαβαίνω από τις μέχρι τώρα δηλώσεις είναι ότι θα υπάρξει μια επιβράβευση συνέπειας.
3: Τώρα η
4: συνέπεια, ό,τι κατάλαβα, δεν μιλάνε αυτοί που έχουν μιλήσει την κυβέρνηση, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κατά κύριο λόγο, δεν περιγράφει φορολογική συνέπεια. Περιγράφει συνέπεια στις πληρωμές. Το μέτρο του τεκμαρτού δεν είναι. Το μέτρο του τεκμαρτού δεν ήρθε για να τιμωρήσει αυτούς οι οποίοι δεν πληρώνουν τους φόρους στην ώρα τους. Ήρθε να τιμωρήσει αυτούς οι οποίοι δεν δηλώναν τα εισοδήματά τους για να πληρώσουν τον φόρο που τους αναλογούσε.
3: Ναι.
4: Έτσι.
3: Ναι. Θέλω να με βοηθήσεις όμως τώρα σε κάτι να καταλάβω. Ένα επιχείρημα το οποίο ακούμε από τους συμπαθεστά τους συμπολίτες, συμπατριώτες μας, είναι ότι, παιδί μου, υπάρχουν τόσα προηγμένα πια μέσα, δεν είναι δυνατόν να ζούμε με την απειλή των τεκμηρίων, υπάρχουν τόσα προηγμένα μέσα, ας βρουν επιτέλους τι ακριβώς κερδίζουμε. Καλά το λέω.
4: Σωστά, ωραία, σωστά. Ωραία. Μα υπάρχουν πολλές τεχνικές πλέον και διασταυρώσεις.
3: Μήπως είναι καλύτερα τα τεκμήρια από την εφαρμογή αυτών των σύγχρονων μέσων, ερωτώ. Και ως ανταής το απευθύνω το ερώτημα σε έναν τεχνοκράτη που τα ξέρει αυτά τα θέματα.
4: Να, για πες μας. Το έχω ρωτήσει πολλές φορές.
3: Ναι.
4: Ο κίνδυνος που υπάρχει, ο κίνδυνος εισαγωγικά, για μένα μου φαίνεται πολύ δίκαιο και με χαρακτηριστικά δικαιοσύνης. Το γεγονός ότι θα κλειστούν πολλοί από αυτούς να πληρώσουν πολύ παραπάνω. Πολύ
3: αν
4: παραπάνω
3: εφαρμοστούν αυτά τα σύγχρονα μέσα για τα οποία επικαλούνται.
4: Την πλήρη τους έκταση. Αν για παράδειγμα αποκλειστούν μια σειρά από δαπάνες, οι οποίες εξόφθαλμα δεν είναι δαπάνες της δουλειάς τους, αλλά είναι δαπάνες της οικογένειάς τους. Αν για παράδειγμα μπουν σε μια διαδικασία να υπάρχουν πληροφορίες, όπως για παράδειγμα τα social media, διακοπές κτλ.
3: Ναι.
4: Αυτό το οποίο κάνουν τους influencers. Τους influencers έτσι τους φορολογούν,
3: ναι,
4: τα τελευταία χρόνια και από εκεί δεν τους πιάνουν από τις πληροφορίες που έχουν. Για να έχουν πληροφορίες για τους influencers, προφανώς μπορούν να αντλήσουν, όπως μπορούμε και εμείς να αντλήσουμε αυτή τη στιγμή που μιλάμε, πληροφορίες για κάθε άλλο συμπολίτη μας.
3: Ναι.
4: Άρα οι πληροφορίες αυτού του είδους, που λέω το πιο απλό, γιατί προφανώς υπάρχουν και πολλές άλλες δεκάδες από τα ηλεκτρονικά συστήματα που δόξα τω Θεώ έχουν δημιουργηθεί τα τελευταία χρόνια, και αυτό είναι μια πολύ σημαντική μεταρρύθμιση του ελληνικού κράτους που έχει κάνει αυτή εδώ η κυβέρνηση. Θα έλεγα ότι τότε ναι, θα πηγαίνανε το πολύ πιθανό να πηγαίναμε σε πληρωμή υψηλότερου φόρου για μεγάλο μέρος από των συμπολιτών μας που βρίσκονται στα τεκμήρια. Απ' την άλλη βέβαια πρέπει να πούμε ότι έχει και μια χαρακτηριστικά αδικίας, γιατί πολλά από τα επαγγέλματα αυτά, τα επαγγέλματα των ελεύθερων επαγγελματιών, για παράδειγμα ο νέος δικηγόρος, όταν ξεκινάει δεν είναι δικηγόρος ο οποίος είναι επί της ουσίας φτασμένος και έχει απαραίτητα δουλειά, ή δεν είναι όλοι οι δικηγόροι πετυχημένοι.
3: Σωστό. Εκεί πρέπει να μελετηθούν. Έτσι δεν είναι. Μπορεί να περνάει το λεπίδι από άλλους. Ναι.
4: Και κάπως ζει αυτός. Πρέπει κάπως να εξηγήσει το πώς ζει. Ορισμένα απλά πράγματα.
3: Ναι.
4: Είτε θα έχει λεφτά από το παρελθόν, είτε θα το ενισχύει η οικογένειά του.
3: Αυτό το 300 ευρώ το μήνα πάντως δεν είναι πιστευτό και είναι γελίο. Δηλαδή και το ότι το καθόμαστε και συζητούμε σοβαρά πάνω σε αυτό επίσης μας φαίνει σε μια κατάσταση έτσι δύσκολη. Τώρα να λέμε ότι κάποιος ζει με 300 ευρώ το μήνα. Ναι.
4: Άρα είναι γιατί δεχόμαστε και να κάνουμε όλη μια
3: παραπάνω. Δεν αναφέρομαι σε έναν μεμονωμένο συνταξιούχο που μπορεί να έχει τη βασική σύνταξη και να βασανίζεται και να ζορίζεται. Δεν αναφέρομαι σε αυτό. Εγώ μιλάω για ελεύθερους επαγγελματίες, νέους ανθρώπους που πιθανώς έχουν μια σχέση, έχουν μια οικογένεια. Δηλαδή είναι πολύ ανόητο να δηλώνει ένας με αυτά τα δεδομένα 300 ευρώ το μήνα ότι ζει με 300 ευρώ το μήνα. Αυτό λέω.
4: Ναι. Είναι περίπου η μισή ελεύθερη επαγγελματή δηλώνουν σε μέσο επίπεδο 302 ευρώ το μήνα, ακριβώς όπως του λες. Το θέμα είναι ότι δεχόμαστε όλοι κάτι. Ότι οι δαπάνες, τις οποίες δηλώνουν και τις δέχεται η εφορία και τις αφαιρεί από το φορολογητέο, είναι στην πραγματικότητα μέρος του τρόπου ζωής τους. Ειδικά για τους πολύ μικρούς, για τα πολύ μικρά εισοδήματα. Και τα έχουν υπολογίσει και μέσα στην επιτυχία του επαγγέλματός τους. Δηλαδή, μέρος εισοδήματός τους είναι αυτό που λέγαμε παλιά: ανοίγω το σιρτάρι της επιχείρησής μου και είναι δικά μου τα λεφτά. Αυτό είναι πρώτα απ' όλα δείχνει μία έλλειψη παιδείας στα θέματα τα χρηματοοικονομικά. Αλλά πέρα αυτού, θα έλεγα ότι είναι και κάτι το οποίο μας έχει εκπαιδεύσει το φορολογικό μας σύστημα, το οποίο το δέχεται. Τις δέχεται αυτού του είδους οι δαπάνες. Άρα, από τη στιγμή που τις δέχεται, να τις κάνεις αφορολόγητα. Δηλαδή να μπορείς να έχεις αφορολόγητη ζωή, είναι πολύ φυσιολογικό κάποιοι να το εκμεταλλεύονται και να προχωράνε και να το κάνουν μέρος της συνθήκης του επαγγέλματός τους, της συνθήκης επιβίωσης του επαγγέλματός τους. Αυτό είναι το θέμα. Το θέμα ότι υπάρχουν ενδεχομένως, και κανείς ίσως να μην θέλει να το πει, ότι υπάρχουν επαγγέλματα και υπάρχουν και επαγγελματίες που ενδεχομένως θα πρέπει να δουν μια άλλη επαγγελματική δραστηριότητα. Δεν θέλει κανείς να το πει σε αυτούς. Θα προσπαθήσει να τους βοηθήσει μέχρι τέλος προκειμένου να βγαίνουν. Και ειδικά τώρα που είμαστε σε προεκλογική περίοδο, έχω την αίσθηση ότι θα χαλαρώσουν αρκετά τετεκμήρια με κάθε τρόπο και με οποιαδήποτε τρόπο, με στόχο ακριβώς να μην μείνει κανένας έξω, να μην νιώθει κανένας
3: δυσαρεστημένος όπως νιώθουν. Ωραία. Και μετά είναι η προκαταβολή φόρου. Τώρα και αυτό το η προκαταβολή φόρου είναι ένα πράγμα το οποίο πάρα πολύ άγριο, ας πούμε.
4: Είναι άγριο. Εδώ είναι ένα υπόλοιμα των μνημονιακών χρόνων, η δυσπιστία που υπήρχε απέναντι στην επιχείρηση, απέναντι στην επιτευγματία, ότι θα έχει τα λεφτά να πληρώσει τους φόρους στις επόμενες.
3: Άγριο και απαράδεκτο θα έλεγα μαζί.
4: Έτσι, είναι απαράδεκτο, ναι. Είναι μια έλλειψη εμπιστοσύνης τόσο μεγάλη, χειρότερη από τα τεκμήρια, και τα τεκμήρια υποδηλώνουν έλλειψη εμπιστοσύνης και στις δυνάμεις του κράτους αλλά και προς τον πολίτη. Ναι. Αλλά ακόμα χειρότερο είναι το 80% που υπάρχει για τις επιχειρήσεις και το 55% που υπάρχει για τους επιτιδευματίες, η προκαταβολή φόρου, η οποία θα μειωθεί. Εδώ είναι ρευστότητα. Ρευστότητα η οποία τι γίνεται, φεύγει νωρίς και ατόκως, παρακαλώ. Έτσι δεν υπάρχει, νομίζω, άλλο ποσό το οποίο οτιδήποτε χρωστάμε στο δημόσιο και εφόσον το καθυστερήσουμε να το πληρώσουμε, πληρώνουμε τόκους. Εδώ έρχεται και παίρνει ένα χρόνο νωρίτερα τα λεφτά, προφανώς ατόκως εντελώς, το ελληνικό δημόσιο και σου λέει ότι είναι υποχρέωσή σου να προκαταβάλεις τους φόρους σου. Δεν μπορούν να το μηδενίσουν αυτό το μέτρο, στοιχίζει πάρα πολλά λεφτά. Θα πρέπει να γίνει πολύ πιο ομαλά, σταδιακά, σε βάθος χρόνου. Έχω μια μικρή αίσθηση ότι ο Πρωθυπουργός αυτό θα είναι από τα βασικά μέτρα που θα ανακοινώσει, γιατί μιλάμε για λεφτά στην τσέπη, επί της ουσίας, λεφτά στην τσέπη του επιτιδευματία, λεφτά στην τσέπη ακόμα και της επιχείρησης, λεφτά στο ταμείο δηλαδή, το οποίο θα μείνουν, ρευστότητα.
3: Και πόσο θα είναι αυτό το ποσό τελικά, Νίκο, γιατί γράφονται διάφορα, πόσο είναι αυτό το ποσό που μπορεί να διανεμηθεί?
4: Το συνολικό ποσό είναι σίγουρο ότι θα ξεπεράσει τα 2 δισεκατομμύρια ευρώ.
3: Τα 2 δις, πάνω από 2 δις. Μάλιστα.
4: Πέρσι, ναι, η συζήτηση ξεκίνησε από 500 εκατομμύρια και φτάσαμε στο 1,7 δις. Φέτος έχουμε ξεκινήσει από το 1 δις. Είμαστε μαζί με τη ρήτρα της ενέργειας κοντά στο 1,700. Το 2 δις μπορώ να σου πω ότι είναι και μικρό ενδεχομένως. Δηλαδή θα δούμε πολύ μεγάλα ποσά και δεν βάζω στην εξίσωση Τα χρήματα που έχουν κρατηθεί από το Ταμείο Ανάκαμψη για να δοθούν ως δάνεια σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις και μπορεί να ξεπεράσουν και τα 5 δις δάνεια με μηδενικό σχεδόν επιτόκιο. Τα οποία έχουν, αν θυμάσαι καλά, τέλος Μαΐου η κυβέρνηση κλείδωσε πολλά από αυτά τα χρήματα τα οποία διαχειρίζονταν μέχρι εκείνη τη στιγμή οι τράπεζες και τα μετέφερε στην Αναπτυξιακή Τράπεζα, η οποία και θα τα διαθέσει και θα τα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός αναλυτικά στη ΔΕΘ. Το φθινόπωρο θα δοθούν τα συγκεκριμένα χρήματα, μαζί με σημαντικό μέρος, καθώς μου φαίνεται, των εξαγγελιών που θα κάνει το ίδιο διάστημα.
3: Ωραία. Το επόμενο task και την επόμενη μας συνάντηση δεν μπορώ να την ορίσω ακόμη, δεν ξέρω τι θα κάνω αύριο ακριβώς. Γιατί έχουν συσσωρευτεί τώρα διάφορες εκκρεμότητες, όπως καταλαβαίνεις. Είναι τι περιμένεις να πει 2 του μηνός Σεπτεμβρίου ο Αλέξης Τσίπρας. Στη Θεσσαλονίκη. Αυτό είναι το επόμενο task που σου βάζω.
4: Και μπορώ να σου πω και τους κινδύνους που θα αντιμετωπίσει, γιατί πολλά από τα πράγματα που ετοιμάζεται να πει, φοβάμαι ότι σε ευρωπαϊκό επίπεδο έχουν δοκιμαστεί τους τελευταίους μήνες από πολλές κυβερνήσεις, οι οποίες ψάχνουν να αναζητούν εναλλακτικές πολιτικές.
3: Ναι,
4: άρα θα τα συζητήσουμε.
3: Ναι, και εδώ τώρα προκύπτει ένα άλλο, άλλο στοιχείο, ότι το 2 Σεπτεμβρίου δεν ενοχλεί, μάλλον το γεγονός ότι θα πάει πριν από τον Πρωθυπουργό δεν ενοχλεί μόνο την κυβέρνηση. Το γεγονός ότι πηγαίνει 2 Σεπτεμβρίου ενοχλεί και το Πασόκ, το οποίο την επόμενη μέρα θα πρέπει να πει ότι είναι 3 Σεπτεμβρίου. Είναι 3 του Σεπτέμβρη, μάλλον δεν είναι καν η 3 του Σεπτέμβρη. Δεν υπάρχει εδώ στην Ελλάδα, λέμε Οκτώβρη, αλλά δεν λέμε Σεπτέμβριο, που έχει μη μέσα, τον λέμε Σεπτέμβριο. Λοιπόν, θα πάει 3 του Σεπτέμβρη. Έτσι πλάκα κάνω. Όχι, δηλαδή θα πάει να πει ότι είμαι Πασόκ. Αλλά πάει ο άλλος 2 του μηνός να πει, 2 Σεπτεμβρίου να πει είμαι και Πασόκ πέραν των άλλων. Λοιπόν, τα υπόλοιπα μέσα στην εβδομάδα. Ευχαριστώ.
4: Γεια
3: σου Νίκο, με ευχαριστώ πολύ. Ζητώ συγγνώμη από τον κύριο Τάσο Αβραντίνη. Ήταν καλεσμένος σήμερα για να συζητήσουμε την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας αναφορικώς με τα ιδιωτικά πανεπιστήμια και την Εθνική Αρχή Εποπτείας και Πιστοποίησης των Ιδιωτικών Πανεπιστημίων. Αλλά αλήθεια, τι ωραία που τα γράφει ο Ηλίας Κανέλης σήμερα, αλήθεια, η Εθνική Αρχή έχει αξιολογήσει το Δημόσιο Πανεπιστήμιο που είναι μέσα στις υποχρεώσεις της. Αλλά άστονε, θα τα πούμε σε μια επόμενη στιγμή όλο αυτό. Ο κύριος Δημήτρης Βασιλιάδης, καλημέρα σας κύριε Βασιλιάδη, πάντα πρώτος interview, καλό Σεπτέμβριο εύχομαι.
5: Καλή σεζόν, ευχαριστώ επίσης.
3: Ευχαριστώ, καλή περίοδο, ναι. Λοιπόν, τι βγάζει η πρώτη σας δημοσκόπηση, για την οποία λένε ότι είναι του 15 Αυγούστου. Επειδή δεν αρέσει, τι να κάνουμε τώρα, ότι η διαφορά των 12 μονάδων κυβερνήσεως και αντιπολίτευσης δεν το γουστάρουν κάποιοι, οπότε λένε ότι είναι του 15 Αυγούστου. Για πείτε μου λοιπόν.
5: Πάντως από το ρεπορτάζ άκουσα ότι η δημοσκόπηση αναλύθηκε με πολύ μεγάλη προσοχή στον ΣΥΡΙΖΑ. Εντάξει, μπορεί καθένας τώρα να θεωρεί το ΣΥΡΙΖΑ ένα μικρό κόμμα κτλ. Αλλά έχει τη σημασία του. Επίσης αναλύθηκε και συζητήθηκε και στο ΠΑΣΟΚ. Γιατί στο ΠΑΣΟΚ είδαν ότι ξαφνικά σταμάτησε να ανεβαίνει ο Τσίπρας. Άρα λοιπόν αυτό τους δίνει μία. Τους αναπτερώνει κατά κάποιο τρόπο το ηθικό και δεν θα τους έβγαζα και από την εξίσωση τη δεύτερη θέση, κύριε Πορτοσάλτε. Με προϋποθέσεις βεβαίως. Έτσι. Θα συζητήθηκε και με τον κύριο Μητσοτάκη, ο οποίος και πέρσι, φέτος δεν το ξέρω, πήγε στην προεργασία που γίνεται για την Διεθνή Θεσσαλονίκη, δηλαδή με τους παραγωγικούς φορείς στη συνάντηση, μέσα στην συνάντηση των παραγωγικών φορέων, όπου είναι οι παραγωγικοί φορείς της πόλης και οι βουλευτές Α και Β Θεσσαλονίκης, υπομάλης με τη δημοσκόπηση τη 15 Αυγουστιανού, την περσινή, της Ίντερντου πάλι. Λοιπόν, και έγινε μια συζήτηση εκεί ότι είμαστε έτσι, ότι θα κάνουμε τις αγκεντήσεις και ενδεχομένως θα πάμε καλύτερα. Πράγμα που έγινε ή δεν έγινε δεν έχει καμία σημασία. Σε κάθε περίπτωση, τι δείχνει η δημοσκόπηση, δείχνει σταθερά βεβαίως την Δημοκρατία πρώτο κόμμα. Δεύτερο κόμμα την Ελλάδα με μια πτώση της τάξης της μίας μονάδας. Δεν θα έλεγα ότι είναι στατιστικά σημαντική πτώση. Θα έλεγα απλά ότι αυτή η μονάδα που χάνει η Ελλάδα του κ. Τσίπρα εμφανίζεται στο ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ είχε 1% στην προηγούμενη δική μου δημοσκόπηση και τώρα έχει 2%. Αυτό κάνει 100% αύξηση. Άρα λοιπόν μιλάμε για μια στατιστικά σημαντική διαφορά. Τρίτο κόμμα βεβαίως στο ΠΑΣΟΚ και εκεί γύρω στο 10%. Και όσο και να φανεί περίεργο, κύριε Πορτοσάλτε, για μένα το κλειδί των πολιτικών εξελίξεων και των εκλογών είναι στο ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ, όπως έχουμε δείξει και σε μια κάρτα, αποτελείται από κεντροαριστερούς και αριστερούς ψηφοφόρους. Αυτή είναι η δομή του. Αυτή είναι η μαρινάδα του, αν θέλει. Τόσο αλάτι, τόσο πιπέρι, τόσο ρίγανη, κάνει ΠΑΣΟΚ.
3: Τώρα, βέβαια, σε αυτό, προσέξτε, κύριε Βασιλιάδη, έχετε κάνει ένα ωραίο ποιοτικό μέτρημα, που δεν είναι το ποσοτικό, όπως είναι η πρόθεση ψήφου κτλ. Που έχει πολύ ενδιαφέρον και εννοείται ότι θα πάρετε χρόνο. Τώρα θα τα πείτε λίγο βεβαιασμένα, γιατί σε 2-3 λεπτά πρέπει να σας πω καλημέρα. Αλλά έχετε μετρήσει πολύ ωραία και τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ και από τι αποτελούνται, τον πυρήνα τους δηλαδή. Λοιπόν,
5: Και
3: πάνω σε αυτό πρέπει πρώτα απ' όλα, αν μπορείτε παρακαλώ να πείτε ένα δεδομένο, μάλλον όχι, πρέπει να τα πείτε περιφραστικά και θα τα κουβεντιάσουμε κάθε κάρτα ξεχωριστά, γιατί έχει τη σημασία της. Είναι, μπορεί να αναπτυχθεί ωραία πολιτική συζήτηση πάνω σε αυτό το έβριμά σας το, αυτού του μήνα. Ναι.
5: Σας έχω και κάτι καλύτερο, δεν έχουμε χρόνο, θα σας πω για αυτές τις δύο κάρτες. Ναι. Σκανάραμε τη δομή, τη σύσταση του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας. Γιατί η Νέα Δημοκρατία είναι κυρίαρχο κόμμα στο πολιτικό σκηνικό και γιατί το ΠΑΣΟΚ είναι, κατά τη δική μου άποψη, ακόμα ένα μεγάλο κόμμα. Δεν έχει σημασία το ποσοστό του, είναι μεγάλο κόμμα γιατί έχει μεγάλη ιστορία. Λοιπόν, βλέπουμε εκεί ότι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ αυτοπροσδιορίζονται ως κεντρώοι, ένα δεύτερο κομμάτι ως κεντροαριστερή και ένα πολύ μικρότερο κομμάτι αριστερά. Το αριστερά είναι 9%. Αυτό το 9% μπορεί να αληθωρήσει δυνητικά προς τον κύριο Τσίπρα και ενδεχομένως να του δώσει μία με δύο μονάδες. Το κομμάτι των κεντρών.
3: Αλλά αν μου επιτρέπετε εδώ τώρα. Αν μου επιτρέπετε. Εδώ ήταν και το βασικό λάθος του Ανδρουλάκη. Ότι πήγαν όλοι μαζί με τους σοφούς του ΣΥΡΙΖΑ. Μαζί με τους σοφούς του ΠΑΣΟΚ, που είναι κάτι σοφοί της παλαιολιθικής εποχής. Όνοματα να μην λέω τώρα, γιατί θα θυγούν και θα μου τηλεφωνούν. Λοιπόν, πήγανε και του λέγανε πήγαινε να πιάσει αυτούς τους αριστερούς. Οι οποίοι αυτοί οι αριστεροί δεν έχουν. Θα πάνε ΣΥΡΙΖΑ έτσι κι αλλιώς. Δηλαδή θα πάνε Τσίπρα έτσι κι αλλιώς. Ναι.
5: Στρατηγική σημασία λάθος συμβουλή αυτή. Τι να σας πω τώρα. Και φαίνεται ότι ο Σαββουλάκης την έκανε. Ναι. Το εφάρμοσε. Λοιπόν,
3: και αντί να πάει να απευθυνθεί η απεύθυνση που λέει και ο Τσίπρας να γίνει σε αυτό το μεγάλο κομμάτι. Ξαναπείτε το ποιο είναι αυτό το μεγάλο κομμάτι.
5: Κεντρό και κεντροαριστερό. Μάλιστα. Αυτό είναι το ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ, όταν το ίδιο ο Ανδρέας Παπανδρέου, απορρόφησε την αριστερά της εποχής και την κεντροαριστερά και το κέντρο. Έτσι παραμένει το ΠΑΣΟΚ, να είναι ένα κεντρό κόμμα. Δεν έχει σημασία η λέξη σοσιαλιστικό κόμμα. Είναι ένα κεντρό κόμμα κυρίαρχα που έχει και κάποια τμήματα κεντροαριστερά. Και αντί να δώσει βαρύτητα εκεί ο κ. Ανδρουλάκης, πράγματι, όπως είπατε, έδωσε στην αριστερά, αναπτύσσοντας ένα αριστερό λόγο, προφανώς γιατί διαστάθηκε ότι μπορεί να τους χάσει. Τους έχασε έτσι κι αλλιώς, αλλά υπάρχει πιθανότητα να χάσει κι άλλους. Και νομίζω ότι αυτό πρέπει να το αντιληφθεί και θα το δούμε αν το έχει αντιληφθεί στρατηγικά στην έκθεση με αυτά που θα πει. Πού θα απευθυνθεί, θα απευθυνθεί πάλι με ένα αριστερό πρόγραμμα ή με ένα κεντροαριστερό κεντρό πρόγραμμα.
3: Δυστυχώς πρέπει κεντρό, να. Ναι.
5: Το κεντρό κομμάτι του ΠΑΣΟΚ και αυτό κινδυνεύει να χαθεί σε ένα κομμάτι. Γιατί αυτό το κομμάτι, κοιτάει, προσέξτε τι λέω.
3: Όχι, δεν μπορώ να προσέξω γιατί πρέπει να κλείσω. Αυτό είναι το πρόβλημα
5: τώρα. Προς το Μητσοτάκη, όχι προς την Νέα Δημοκρατία, και αυτό κάνει ευάλωτο το ΠΑΣΟΚ και από το κέντρο του.
3: Η επόμενη σας πρόσκληση θα γίνει μαζί με τον Σάκη Μουμτζή και θα ανοίξουμε και το σκέλος που αφορά στη Νέα Δημοκρατία. Γι' αυτό σας λέω. Και μου κρύβεται και κάτι άλλες κάρτες, θα μου τις πείτε όταν θα ξαναβρεθούμε. Εντάξει. Λοιπόν, ευχαριστώ κύριε Βασιλιάδη τη interview. Ζητώ συγγνώμη ξανά άλλη μία φορά από τον κύριο Μπραντίνη. Και κάνω διάλειμμα, τι κάνουμε εδώ, λέω βάζουμε διάλειμμα, φεύγουμε, δελτίο ειδήσεων, γεια σας.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 3 με την Αθηνά Μαράκη. Πρόστιμα άνω των 390.000 ευρώ επιβλήθηκαν σε επιχειρήσεις σε Ρόδο, Καβάλα, Σκιάθο και Κέρκυρα μετά από ελέγχους για την προστασία του Αιγιαλού και της παραλίας από αυθαίρετες καταλήψεις και παραβάσεις, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών. Στη Ρόδο σφραγίστηκαν 5 καντίνες στην παραλία Τσαμπίκα και επιβλήθηκε πρόστιμο 174.000 ευρώ. Στην παραλία Άντωνη Κουίν, στο Φαλιράκι, σφραγίστηκε επιχείρηση και επιβλήθηκε πρόστιμο 37.000 ευρώ. Στην Καβάλα εντοπίστηκε επιχείρηση χωρίς μισθωτήριο συμβόλαιο, στην οποία επιβλήθηκε πρόστιμο άνω των 28.000 ευρώ. Πρόστιμα συνολικού ύψους περίπου 44.000 ευρώ επιβλήθηκαν σε 4 επιχειρήσεις στη Σκιάθο, ενώ στην Κέρκυρα σε 8 επιχειρήσεις επιβλήθηκαν πρόστιμα άνω των 100.000 ευρώ. Πόσο άνω των 16 δισεκατομμυρίων δολαρίων θα δώσει η μητρική εταιρεία του Facebook και του Instagram, η οποία κατέληξε εχθές σε φιλικό διακανονισμό με δεκάδες αμερικανικές πολιτείες, για προκειμένου να βάλει τέλος στη δίκη στην οποία οδηγήθηκε με την κατηγορία του εθισμού ανηλίκων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Μεταξύ άλλων, η συμφωνία προβλέπει την εγκατάσταση προεπιλεγμένης νυχτερινής λειτουργίας, που θα μπλοκάρει την πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της ΜΕΤΑ από τα μεσάνυχτα μέχρι τις 6 το πρωί. Ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για Θέματα Τεχνολογίας, Τόμας Ρενιέ, δήλωσε ότι η Επιτροπή δεν θα σχολιάσει τον διακανονισμό στον οποίο κατέληξε η εταιρεία με σχεδόν όλες τις Αμερικανικές Πολιτείες. Ωστόσο, ανέφερε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή βρίσκεται σε συνεχή διάλογο με τη ΜΕΤΑ, η οποία συνεχίζει να έχει τη δυνατότητα να προτείνει δεσμεύσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τραγωδία χθες το μεσημέρι στο χωριό Διαλαμπή στη Ροδόπιο, που ένας 53χρονος τραυμάτισε θανάσιμα με μαχαίρι τη 44χρονη σύζυγό του και στη συνέχεια προσπάθησε να βάλει τέλος στη ζωή του. Ο δράστης φαίνεται πως είχε απασχολήσει ξανά τις αρχές πριν από 4 χρόνια, όταν η σύζυγός του τον είχε καταγγείλει στο Ηράκλειο Κρήτης για ενδοοικογενειακή απειλή. Το ζευγάρι αλβανικής καταγωγής έχει 3 παιδιά, το ένα ανήλικο. Δημοσιεύθηκε η κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Εσωτερικών και Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, με την οποία οριοθετούνται οι περιοχές που επλήγησαν από τις πυρκαγιές του Ιουλίου και του Αυγούστου του 2026 και ενεργοποιείται το πλαίσιο της στεγαστικής συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών, καθώς και της επιδότησης προσωρινής στέγασης των πληγέντων. Η συνολική δημοσιονομική δαπάνη που προβλέπεται από